0: Γιάννη. Ναι. Αν εσύ Κώστα μου θεωρείς.
1: Όχι, δεν ασχολείται κανένα σχολιασμό. Πρόβλημα και ομά του γούστο και καπέλο του.
0: Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου στον back to back. Ηρεμήστε.
1: Αλλά ούτε αυτό είναι το κέντρο τη γη.
2: Να πω κάτι.
1: Ούτε ο Καγκάτση είναι κάτι super wow.
2: Ρε Κώστα.
1: Έλα κάποια στιγμή το Καγκάτση. Βαρεθήκαμε στο λικό ποδόσφαιρο. Έλα πια κάποια στιγμή το Καγκάτση.
2: Ρε Μακού.
0: Ξέρω ότι επαθέ έχει πρόβλημα κατανόηση.
2: Με ακού. Περίμενε λίγο.
0: Τι να περιμένω, ρε Βασίλη.
2: Με ακού. Ωραία. Σε παρακαλώ, άκουσα με λίγο. Διονύση, περίμενε κι εσύ. Λοιπόν, πήρα το λόγο και είπα. Από τη στιγμή που είναι λίγοι αυτοί που το κάνουν, καλό είναι. Εγώ τι θα έκανα, σαν Ομοσπονδία, έτσι, σαν Κωνσταντέλες. Θα είχα κινηθεί και νομικά απέναντί τους. Αυτό λέω εγώ. Από εκεί πέρα, το να λέμε θέλουμε ξένους δημοσιογράφους είναι απαξιωτικό, Βασίλη μου, προς όλους.
3: Βασίλη, τι να κινηθεί νομικά. Τι να κινηθεί νομικά, μισό λεπτό τώρα, γιατί έχουμε τρελαθεί.
2: Διονύση, περίμενε. Εμένα με ενοχλεί το κομμάτι αυτό που λέει, ότι λέει ξένους δημοσιογράφους. Αφού είναι λίγοι, μην το λες αυτό. Είσαι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας,
3: όταν λέμε στοχοποίηση, εγώ για να καταλάβω κάτι, μισό λεπτό γιατί έχω μπερδευτεί. Όταν λέμε στοχοποίηση, τι εννοούμε στοχοποίηση.
0: Ότι κάποιοι, ρε φίλε, θα σου πω εγώ τι εννοούμε στοχοποίηση. Ναι. Γιατί όντως κάποιοι είναι άθλοι. Τι να κάνουμε τώρα. Είμαστε όλοι ίδιοι. Είναι όλα μας τα δάχτυλα ίδια. Είναι όλα μας τα δάχτυλα ίδια. Όχι. Κάποιοι λοιπόν βγήκαν και είπαν για το παιδί ότι η θρησκεία του δεν του επιτρέπει να παίζει με την εθνική ομάδα. Δηλαδή η θρησκεία του επέτρεπε να παίζει με την εθνική ομάδα 18 μάτς και στα 20 βάζει όριο. Του λέει Γιάννη, μου ξέρει.
2: Ο έχει δίκιο. Στο άλλο κολλάω εγώ.
0: Παιδιά, ο Γκαγκάτζερ έκανε μια δήλωση για να στηρίξει το παιδί. Τώρα αν εσεί ή οποιοδήποτε. Πιστεύω ότι θύχτηκε.
3: Εντάξει, ο Γκαγκάτσης
0: έκανε μια δήλωση να στηρίξει το παιδί. Για ποιο λόγο το κάνουμε θέμα.
3: Κοιτάξτε.
0: Αλλά ότι βγήκαν κάποιοι και μίλησαν για τη θρησκεία του παιδιού είναι ανεπίτρεπτο.
2: Υπάρχει η λύση, φιλέ.
3: Γιατί είναι ανεπίτρεπτο.
0: Εννοείται.
2: Εγώ μέσα
0: και από τον ίδιο τον κόσμο θα
2: πρέπει να πάει.
3: Ναι, μισό λεπτό, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Αν ο άλλος που το λέει μπορεί να υποστεί τις νομικές συνέπειες και πάει αύριο και θεωρεί ο άλλος και αποδείξει οτιδήποτε και μπορεί να το αποδείξει, που ας πει ο άλλος ότι βγήκε το θέμα του. Δεν έχει να κάνει. Εδώ τώρα το παιδί αυτό έχει πάθει ένα χειρότερο. Εγώ θα σου πω τι το συζήτησα χθες το βράδυ με ένα φίλο. Τι είναι το χειρότερο που
0: απλά
3: μπορεί να πάθει.
0: Απλά το θέμα μας είναι ο Κωνσταντέλιας. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουμε θέμα τον Καγκάτση.
3: Όχι, μόνο
0: αν την έβγαζε. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Μισό λεπτό, γιατί γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Αν την ίδια δήλωση, την ίδια ακριβώς δήλωση, την έβγαζε είτε ο Γιοβάνοβιτς, είτε ο Βασίλης Τωροσίδης, είτε ο Δημήτρης Αλπιγκίδης.
1: Δεν την έβγαζα ποτέ. Ο Γιοβάνοβιτς και ο Βασίλης Τωροσίδης δεν την έβγαζα ποτέ. Αυτή την κατάρτιση.
0: Δεν μπορώ.
1: Κατάρτιση σου βαλιάζει όλα. Για τους δημοσιογράφους.
0: Μάζεσαι λίγο τα λόγια.
1: Όχι, δεν έπρεπε να μαζέψω. Τα έχουμε ξαναπεί να τσουβαλιάζει. Να τσουβαλιάζει όλη την ώρα. Γιατί έτσι κοιμάται, τσουβαλιάζει.
3: Να πω λίγο κάτι.
1: Για αυτό είμαι εγώ την
2: λάθη. Πάρε μια ανάσα και μην μιλάς για λίγο. Στο ζητάω πολύ φιλικά.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Μια ανάσα και μην μιλάς για λίγο.
1: Μην μιλάω, δεν μιλάω.
2: Πολύ φυσικά.
1: Αν δεν μπορώ να πω την
2: άποψή μου.
1: Συγγνώμη δηλαδή κιόλα. Αν δεν μπορώ να πω την άποψή
0: μου. Η άποψή σου είναι ότι είναι κατάπτυστη μία δήλωση ενό συγκεκριμένου
1: που τσουβαλιάζει του πάντε και του βάζει όλου.
0: Αν αυτή είναι η άποψή σου, Κώστα μου
2: κάνει.
1: Τα φέρνουμε και ξέρει πρόεδρο λοιπόν σε αυτό το
2: θέμα έχω.
0: Δεν προβλέπετε αυτό.
2: Ξεκίνησα να μιλάω για κάτι προς τον κύριο Γκαγκάτση για ένα κομμάτι συγκεκριμένο της ανακοίνωσής του. Και εσύ άρχισες να φωνάζεις χωρίς εγώ να θέλω να χρεωθώ αυτό που λες εσύ. Δώσ' μου χρόνο να μιλήσω λοιπόν.
0: Ωραία.
2: Τελειώσαμε αυτό. Ναι. Περιμένεις. Απάντησα λοιπόν, Βασίλη μου, σε καταλάβεις.
0: Καλά έκανες και απάντησες.
2: Ότι είναι στο κομμάτι μόνο που λέει για ξένους δημοσιογράφους. Όχι, δεν ισχύει. Αν μιλάς για λίγους, εγώ είμαι υπέρ, κύριε Γκαγκάτση, να κυνηγήσετε νομικά αυτούς που είπαν πράγματα που δεν ισχύουν. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν με τέτοιες περιπτώσεις να λένε πράγματα που τελικά ίσως δεν ίσχυαν ή στοχοποιούσαν ανθρώπους. Θυμάσαι για παράδειγμα με τον Ιωαννίδη.
0: Φυσικά.
2: Είχε γίνει.
0: Φυσικά. Εννοείται ότι.
2: Παρόμοιες περιπτώσεις είναι αυτές.
0: Εννοείται ότι θυμάμαι.
2: Λοιπόν.
3: Ναι, με τον Ιωαννίδη όμως, Βασίλη μου, ο δημοσιογράφος που το έγραψε ήταν στο τσάρτερ της Εθνικής μετά.
0: Σαφώς.
3: Ταξίδευε με το τσάρτερ της
2: Εθνικής.
0: Έχεις
2: απόλυτο δίκιο.
0: Εννοείται. Εννοείται.
3: Εντάξει, για να ξέρουμε και τι λέμε τώρα. Γιατί άμα είναι να κάνουμε δημόσιες σχέσεις και κάποιοι να μας φταίνε. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή τέτοιο. Επειδή μπορεί κάποιο να το θεωρεί στο μυαλό του. Εγώ το θέμα είναι. Για μένα καλά την έχει κάνει τη δήλωση. Καλώ την έχει κάνει τη δήλωση.
0: Προφανώς
3: την έχει κάνει τη δήλωση για ένα λόγο. Ο Γκαγκάτση του Κωνσταντέλια τον είχε στον ΠΑΟ. Δεν μπορεί να σταματάει ένα από του καλύτερου Έλληνε παίκτε, από του ποιοτικότερου, ίσω και στην ηλικία το ποιοτικότερο αυτή τη στιγμή Έλληνα ποδοσφαιριστή, από την εθνική ομάδα και να μην πάρει θέση ο πρόεδρο τη ΕΠΟ. Ειδικά όταν έχουν συνεπάρξει στον ΠΑΟ. Δηλαδή. Θα μπορούσα εγώ να γράφω μετά και να γράψω ένα μπλοκ και να πω έγκλημα του Γκαγκάτση που δεν κατάφερε να το μεταπίσει. Γιατί να το χρεώσω όταν σου λέει έχει γίνει όπως πρέπει. Δηλαδή, χθες ήρθα εδώ και είπα στον Στέφανο ότι για μένα το θέμα του Γκόγκα έπρεπε να λυθεί ανάποδα, όχι να φτάσει σε θέμα επίπεδο δηλώσεων.
2: Αδερφέ μου, εννοείται πως έπρεπε να γίνει η δήλωση και καλώς έγινε και από χθες την περιμέναμε κιόλας στην κουβέντα που κάναμε. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα άλλο ζήτημα. Σε αυτό δεν μου πες την άποψή σου, εσύ Διονύση. πρέπει να λέει για ξένους δημοσιογράφους πρέπει να υπάρξουν όπως οι διαιτητές. Δηλαδή βγάζοντας, ας πούμε, είναι, κάτι το οποίο.
3: Μα είναι ξεκάθαρο τι θέλει να κάνει. Καταρχήν να μιλάς για
2: τι
3: να
2: συγκρίνει να τώρα, δηλαδή.
3: Να... Δεν έχει διστάσει να προσφύγει νομικά σε... για τα κατά δημοσιογράφων.
2: Το ξέρω. Και καλό να συμβεί πάλι.
3: Ωραία, είναι αυτό. Ναι. Ναι. Δεύτερον, καλό είναι να μην συμβαίνει γενικά, θα πω εγώ, γιατί δεν κερδίζει κανείς αυτές τις ορίες με τα δικαστήρια. Γιατί να σου το πω κι αλλιώς τώρα. Ναι. Άντε και πάλι. Εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή. Νομίζω ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές και αθλητές έχουν καταφέρει και το παλεύουν μέσα του στο κομμάτι social, το τι γίνεται κατά κραυγή και με όλο αυτό το υλικό το οποίο πλέον υπάρχει και στο YouTube και σε άλλες εκπομπές. Ο καθένας ανοίγει μια κάμερα, λέει ότι θέλει 10 λεπτά. Μπορεί να βάζει ένα τριγκαδόρικο τίτλο, κάνει κλικ, άλλοι μπορεί να βγάζουν από εκεί λεφτά, άλλοι μπορεί να βγάζουν να έχουν άλλο κίνητρο κτλ. Αυτό όμως σε κρίνει ο καθένας στη διάρκεια. Πάντως... Δηλαδή, αν είναι καλός δημοσιογράφος ο ένας ή ο άλλος, νομίζω ότι ο κόσμος μας βλέπει χρόνια για να μας παρακολουθεί. Εμένα δηλαδή, με το κλικ. Εμένα αυτό που θα με ενοχλήσει με το παιδί αυτό ποιο είναι. Ότι έτσι όπως έχει πάει η ιστορία, εγώ μπήκα χθες λίγο και κοίταζα σχόλια κάτω από το θέμα της ανακοίνωσης. Το ποσοστό που είδα κατακραυγής του ποδοσφαιριστή και μη αποδοχής της απόφασής του είναι συντριπτικά κατά του.
0: Ναι, γιατί.
3: Δηλαδή μιλάμε.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Και εγώ λέω ότι πρόσκειτο. Αυτό το παιδί κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Άσχετα τους λόγους που το κάνει. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι για τον ίδιο. Δεν είναι για καμία εθνική. Η εθνική
3: έτσι
0: θα
3: ακριβώς,
0: τη λύση.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει ο ίδιος ο Γιάννης. Γιατί και όχι θα μόνο πέσει η αξία του, δεν θα τον βλέπουν σε διεθνή παιχνίδια με την εθνική ομάδα. Και γιατί ένας ποδοσφαιριστής, κατά τη γνώμη μου πάντα, και δεν ζητάω να τη σεβαστείτε, ένας ποδοσφαιριστής για να φτάσει σε top επίπεδο πρέπει να ξεχωρίζει με την εθνική ομάδα. Σίγουρα.
2: Όχι, συμφωνώ εγώ μαζί σου. Δεν έχω άλλη.
0: Άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει ο Γιάννης. Κατά τα άλλα, η εθνική, το μοναστήρι να είναι καλά. Μα θα γυρίσει ο Φορτούνης. Μα θα παίξω Καρέτσα στο 10, μα θα μπω να παίξω εγώ, δεν ξέρω, θα τη βρει την άκρη της εθνική και οποιαδήποτε εθνική. Δεν είναι δάκι ο Μέση, ναι. Εντάξει, είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, αλλά δεν είναι τόσο επιδραστικός όσο θα μπορούσε να είναι ο Λιονέλ Μέση στην εθνική Αργεντινής.
2: Χθες για μεγάλο χρονικό διάστημα, λοιπόν, όση ώρα μιλούσαμε εμείς για αυτό το θέμα και νομίζω το προσεγγίσαμε πάρα πολύ ωραία χθες που κουβεντιάσαμε, Βασίλη μου, ήσουν παρόν χθες εδώ. Κάποια στιγμή με άκουσες να λέω ότι το chat λέει πολλά πράγματα και μάλιστα κάποιοι επιμένουν και αναφέρονται και προσωπικά και του είπα σε κάποιον φίλο, εμένα με λένε έτσι. Εσένα δεν ξέρω καν πώς σε λένε. Το να γράψεις ανώνυμα σε ένα chat και να πρέπει να πω εγώ τη δική σου άποψη δεν συμβαίνει. Κάποιοι όμως, οι οποίοι λέγονται δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
2: Και σου είχα πει τη γνώμη μου για ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο για άλλο θέμα πριν από λίγες ημέρες. Και σου είχα πει, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι κάνω μια δουλειά με αυτόν. Ο ένας κάνει μια δουλειά, εγώ κάνω μια άλλη δουλειά. Σωστά. Εγώ λέω. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς τους συγκεκριμένους που αναφέρουμε τώρα θεωρούν ότι λέγοντας κάτι εμπριστικό, κάτι φοβερό, κάτι μια ξυπνάδα τέτοια, μπορούν να δώσουν όθηση σε αυτό που λέμε παραπάνω κόσμος, άρα και social πολύ δυνατά, άρα και ίσως περισσότερα χρήματα από μια εταιρεία που το στηρίζει. Μάλιστα. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται αυτό εδώ. Πρέπει να προσεγγίσεις αλλιώς. Αλλά πες μου κάτι, γιατί επίσημα χείλη τώρα το βάζουν αυτό όλο μαζί. Εγώ ξεστά κανά, αν με ρωτάς, θα έλεγα αφαιρώ αυτό το κομμάτι που λέω για ξένους δημοσιογράφους. Συγκεκριμένοι τύποι είπαν αυτά και αυτά. Η Ομοσπονδία, ο ποδοσφαιριστής, όποιος θεωρεί ότι έχει φυγεί, θα κινηθεί νομικά εναντίον τους. Και τελείωσε η ιστορία. Γιατί να μιλήσει για ξένους διαιτητές.
3: Μα δεν μπορεί
2: και...
3: να κάνει τίποτα η ΕΠΟ, ρε παιδιά. Τι να κάνει η ΕΠΟ.
2: Ρε φίλε, λέμε τώρα, αν θέλει να βγάλει μια ανακοίνωση. Τι θα στηρίξω τον Κωνσταντέλια που θα κάνει αυτό.
3: Προφανώς το κάνει με αυτόν τον τρόπο σαν τέχνασμα για να ρίξει ένα φρένο σε αυτούς που έχουν μια κοινή λογική και να πούνε όπα. Εδώ μπορεί να μας έρθει αύριο μεθαύριο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, δεν βλέπω κάτι άλλο. Δηλαδή τώρα το λέμε, να σου πω κάτι, το λέμε και σε μια μέρα που συζητάμε ότι είναι πολύ πιθανό του χρόνου η ΕΠΟ να μην φέρνει ξένους διαιτητές.
2: Ναι, σωστό και αυτό τώρα. Ναι. Πώς τα έφερε η ζωή, ναι, σωστά. Το έχω στέμα, δεν το κουβεντιάσουμε.
3: Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν βλέπω και το παράλογο. Εγώ θα είμαι πολύ προσεκτικός και το λέω και το ξαναλέω. Ακόμα κι αν ισχύει το σενάριο το οποίο λένε λοιπόν οι περισσότεροι που γράφεται δεξιά και αριστερά. Γιατί να μην μπορεί κάποιος να το αποδεχθεί. Σου ξαναλέω.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, συμφωνώ μαζί σου.
3: Ναι, τελείωσε. Συμφωνώ δεν κατάλαβα. Δηλαδή θα του πω εγώ του παιδιού αν θέλει να κάνει. Μπορεί να θέλει να κάνει 8 παιδιά και να μείνει μόνιμο στον ΠΑΟΚ. Τι να κάτσω να του βάλω εγώ χέρι του Κωνσταντέλια. Γιατί δηλαδή, θα κάνει. Θα του κάνω κουμάντο εγώ στη δουλειά. Δηλαδή, και είναι αυτό που σου λέει Βασίλη. Δεν πας να παίξεις εθνική. Θα δεις που θα πάει στο transfer market στην επόμενη αξιολόγηση. 3 εκατομμύρια κάτω θα φύγει. Αέρα. Να περάσει κανένα ζόρι με τον ΠΑΟΚ του χρόνου να μην πάει καλά κτλ. 5 εκατομμύρια κάτω. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Το παιδί μπορεί να θέλει να μείνει ισόβια στον ΠΑΟΚ, να γίνει ηγέτης του ΠΑΟΚ με ζωή, να καταγράψει τα νούμερα, όλα τα ρεκόρ, να σπάσει όλα τα ρεκόρ και να είναι αυτό για το κεφάλι του. Δηλαδή, γιατί να πρέπει να το βάλουμε στο κεφάλι κάτι.
2: Αγαπημένα μου φίλε Διονύση, οποίο... εγώ ξαναλέω τελευταία φορά αυτό που είπα από την αρχή, ότι εγώ στέκομαι στη στοχοποίηση είτε λέγεται απέναντι στον Κωνσταντέλια, είτε λέγεται απέναντι στοχοποίηση απέναντι στους δημοσιογράφους. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Προχωράμε. Τέλος από μένα. Ευχαριστώ που μου διάβασε.
3: Δεν θα βγάλεις άκρη, ρε φίλε. Εδώ το βάζουμε.
2: Όχι, θα βγάλω άκρη.
3: Κανένα story που πάμε σε καμιά εκκλησία και πιστεύουμε να με σταματάει και μου λέει τι τα θες τα κεριά και εκείνο και με την πιστεύει. Δεν βγάλεις άκρη.
2: Φίλε, όχι, όχι. Εγώ θα βγάλω άκρη γιατί εδώ που βρισκόμαστε, το είπε και ο Βασίλης. Ναι, δεν είμαστε στο κέντρο του κόσμου, αλλά είμαστε μια εκπομπή που εγώ θα τσακωθώ με το Βουλή προκειμένου να μην ανέβουν τόσο οι τόνοι, όπως συνέβη τώρα. Είμαστε μια εκπομπή που έχουμε δώσει έναν άλλο δρόμο. Δεν θέλω, φίλε, να συμβαίνει αυτό και προφανώς επειδή δίνω μια δική μου μάχη και όλοι σας εδώ για να κρατάμε ένα επίπεδο με πολύ κόσμο στο chat και στην τηλεόραση που μας παρακολουθεί, δεν θέλω κάποιος να ανοίγει το στόμα του και να λέει προς όλους τους δημοσιογράφους το ίδιο.
1: Ναι.
2: Εδώ να το διαχωρίσουμε λίγο. Αυτό θέλω να πω μόνο.
0: Πατήτσα ακουνήσου γιατί δεν ξέρω να ζήσει.
4: Όχι, απαντάω στα μηνύματα με νοήματα. Μου ζητάνε νοήματα, τα κάνω.
2: Λοιπόν, ωραία, προχωράμε. Κύριε Βερβελέ, γεια. Τα λέμε.
3: Γεια, Γιάννη. Να είστε καλά. Είναι το ένα λεπτό που με κράτησε ο Μυρότσος για το συζήτημα.
4: Ένα λεπτό για μια ανακοίνωση.
0: Εγώ για ένα λεπτό σε κράτησα.
3: Μεγατέσπερ, θα φάω την κίνηση όλη τώρα. Λοιπόν, φιλιά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, ωραία. Πάμε να αναφέρουμε λίγο την χορηγό εταιρεία, την Elabet, η οποία είναι μαζί μας καθημερινά και σήμερα, 3 με 5 θα είναι εδώ μαζί μας. Σε λίγη ώρα θα είναι και η Μαριάννα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι απέναντί μου. Οπότε, Μαριάννα,
0: φοβήθηκε το μάτι της.
2: Σε λίγο θα πεις και τα δικά σου θεματάκια. Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να αναφέρω και τη Sky Telecom, γιατί είναι η εταιρεία που μας δίνει αυτό το δώρο. Θα γίνει κλήρωση την προσεχή Τρίτη, στις 30 του μήνα. Sky Telecom, αθλητικό αξιόν 24, τρεις λογαριασμοί. Like στο post, mention φίλοι και φίλοι στα σχόλια. iPhone 17 είναι το δώρο. Mission Giveaway είναι ο τίτλος τη Sky Telecom και αυτή τη κίνηση που κάνει να μας δώσει αυτό το δώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα. Και ζητήσα συγγνώμη στο Γουλή, λέει, που το στενοχωρήσαμε.
0: Δεν στενοχωρήσαμε κανένα Γουλή, παιδιά. Ο καθένας έχει το θάρρος της γνώμης του και όσων λέει. Το να χαρακτηρίζουμε, εμένα δεν μου αρέσει. Του Κώστα μπορεί να του αρέσει, εσένα μπορεί να σου αρέσει, του Ανδρέα μπορεί να του αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει, δεν χαρακτηρίζω ποτέ. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι που λέει κάποιος κατάπτυστο. Δεν θα το έλεγα. Το αν θέλει
1: όταν
0: να το πει
1: κανείς. Τσουβαλιάζει, Βασίλη μου.
0: Φρέντα, τα βάζει
1: όλα σε ένα. Αλλά στο ίδιο να, σακί όλα.
0: Να, επειδή έχουμε μιλήσει και για άλλους ανθρώπους αυτή την εκπομπή. Ναι. Με μένα με ενοχλεί το να χαρακτηρίζουμε ανθρώπους.
1: Είναι βεβαίως
0: και τον Γιώργο τον Δόνη τον είχαμε χαρακτηρίσει κάποια στιγμή σε αυτή την εκπομπή.
1: Το να του βάζεις όλους σε ό,τι έχουμε συζητήσει, σε ό,τι έχουμε πει από χτες με τον Κωνσταντέλια, συμφωνώ 200%, 500%. Το να έρχεται
0: και
1: εδώ
0: να βγει, ρε φίλε,
1: ο πρόεδρος της Ελληνικής
0: Ομοσπονδίας. Πρέπει να αλλάξω το Μυρότσο και να φέρω ξένο γιατί ο Μυρότσος έχει έξω.
1: Δεν χρειάζεται να το πεις αυτό το πράγμα, κόρη μου. Επειδή είναι πέντε.
0: Δηλαδή δεν κοιτάμε όλη την άλλη δήλωση. Τη διαγράψαμε όλη την άλλη δήλωση. Ότι είναι δίπλα του Γιωβάνοβιτς, ότι είναι δίπλα του
1: Ιθιντές. Καθόλου.
0: Τα διαγράψαμε.
2: Αυτό όμως, τώρα που έπεσαν οι παλμοί σου λίγο, να σου πω το εξής. Οι άναρχες κραυγές είναι κακό σύμβουλο για οποιονδήποτε. Το να επισημαίνεις όμως ένα συγκεκριμένο. Άκουμε λίγο, ρε φίλε.
1: Όταν τσακώνεσαι, δεν θα με αναφέρει.
2: Όχι, δεν τσακώνεσαι. Εδώ δεν τσακωνόμαστε εδώ. Τσακωνόμαστε πάνω
1: στο τσακωθήσαμε.
2: Δεν τσακωθήσαμε. Εδώ πέρα
1: καθαμέρα.
2: Του λέμε. Εδώ αυτή η συγκεκριμένη παράγραφος αυτό είναι άστοχη. Ναι. Κατ' εμέ, εγώ του λέω.
1: Δεν μπορεί όμως ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας μονίμως να πετάει και κάτι τέτοια τσιτάτα όλη την ώρα.
2: Προχωράμε.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Προχωράμε. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Εμένα με ενοχλεί προσωπικά πάρα πολύ αυτό.
2: Προχωράμε. Ήρεμα. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο να πούμε δύο πράγματα για την ΑΕΚ με τον Ανδρέα που είναι εδώ μαζί μας. Αν υπάρχει κινητικότητα, αν πρόκειται να υπάρξει κάτι πριν από την αναχώρηση για Ολλανδία, αν περιμένουμε και σε ποια θέση κυρίως η προτεραιότητα δίνεται. Στη μεσαία γραμμή, όπως το κουβεντιάζουμε τις προηγούμενες μέρες. Στο στόπερ.
4: Σίγουρα, Βασίλη, η απόκτηση του ΧΑΦ είναι, όπως έχει πει και ο Τάσος, η μεγάλη μεταγραφή που θέλει να κάνει η ΑΕΚ το φετινό καλοκαίρι. Ο άνθρωπος δηλαδή, που θα έρθει στο χώρο του κέντρου να αλλάξει τα δεδομένα μαζί με Μαρίν και Πινέδα. Αλλά δεν αποκλείω. Και εγώ, όπως και ο Τάσος στις προηγούμενες μέρες, να την προλάβει αυτή τη μεταγραφή κάποια άλλη μεταγραφή. Ίσως στη θέση του στόπερ ή του επιθετικού μέσου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει κινητικότητα. Δεν θα σου πω ότι είμαστε πολύ προχωρημένα σε κάποια περίπτωση. Mm-hmm. Υπάρχει κινητικότητα για να προχωρήσουν οι περιπτώσεις. Μέχρι τις 6 Ιουλίου που αναχωρεί η ΑΕΚ για την Ολλανδία, στόχος είναι να έχουν καλυφθεί οι θέσεις κυρίως του στόπερ και του χαφ.
2: Κυρίως σκεπτόμενος το λες αυτό και το Νίκολιτς θέλει να.
4: Να τους έχει όλους από την πρώτη μέρα. Όλους,
2: ναι. Δεν είναι πάντα εφικτό βέβαια αυτό, αλλά οκ. Okay.
4: Δεν είναι πάντα εφικτό και δεν είναι πάντα ο κανόνας. Ότι ναι. Πετυχαίνει μια ομάδα επειδή τους έχει όλους από την πρώτη μέρα στην προετοιμασία. Είδαμε πέρυσι για παράδειγμα, ήρθαν παίκτες και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και μετά την προετοιμασία, που βοήθησαν πάρα πολύ μέσα στην σεζόν. Mm-hmm. Υπάρχει κινητικότητα λοιπόν. Έχει με την επιστροφή του Χαβιέρ Μπάλτα στην Ελλάδα. Έχει ενεργοποιηθεί ξανά όλος ο μηχανισμός με όλους τους συνεργάτες του εντός και εκτός συνόρων για να βρεθούν οι λύσεις για τις θέσεις που θέλει η ενίσχυση η ομάδα. Κοιτάει παράλληλα και τι μπορεί να γίνει με τυχόν πωλήσεις. Υπάρχουν παίκτες που δεν υπολογίζονται. Τώρα, όσον αφορά τις αναχωρήσεις, υπήρξε και ένα δημοσίευμα πριν λίγο στην Ιταλία που έκανε λόγο για ενδιαφέρον της Βενέτσια για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι.
2: Για τον Μπρινιόλι, λες, ναι.
4: Ναι, ναι, ναι. Ο Ιταλός, ο οποίος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με την ΑΕΚ, έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27.
2: Αν θεωρητικά λες ότι αν μπορεί να τον πουλήσει, μπορεί να γίνει τώρα μόνο, γιατί μετά.
4: Ναι.
2: Λίγο δύσκολο τον επόμενο γραφική περίοδο.
4: Το Γενάρη υπογράφει ως ελεύθερος όπου θέλει.
2: Υπογράφει ως ελεύθερος όπου θέλει μετά.
4: Η Βενέτσια είναι μια ομάδα που μπορεί σίγουρα να του δώσει και παραπάνω χρόνο από αυτόν που είχε και φέτος στην ΑΕΚ και που θα έχει και την επόμενη σεζόν.
2: Τι θεωρείς ότι θα ήταν δίκαιο, θα ζητούσε η ΑΕΚ? Μπίλ, και εσύ θέλω την άποψή σου για τον Μπρινιόλι. Γιατί εγώ ακούω, ας πούμε, τον Ελίασον ότι τον κοστολογεί στα 5 εκατομμύρια.
4: Ναι.
2: Μου φαίνεται λίγο υπερβολικό, ας πούμε.
4: Ναι.
2: Ή το Φερνάντες, για παράδειγμα, πολύ ψηλά. Εδώ για τον Μπρινιόλι, τι θα ζητούσε?
1: Και 33 πλέον.
2: Είναι, και δεν είναι μπακαλιστή να το πάμε. Είναι, γιατί είναι αυτό που λέει.
1: Και μεγαλό και λίγο.
2: Μεγάλο, πιο μεγάλο.
0: Ναι, εντάξει, για τερματοφύλακα όμω.
4: Ό,τι τιμή και να σου πει, θα είναι καθαρά προσωπική άποψη.
0: Δηλαδή. Επίσης, είναι προέρχεται από την πρώτη που ήταν αναπληρωματικό.
4: Αυτό, δηλαδή έπαιξε στα μάτια του κυπέλου και στα δύο μάτια τα τελευταία τη σεζόν στα playoff.
2: Δεν έχει κακό όνομα στην Ιταλία πάντως.
4: Δεν έχει κακό όνομα.
1: Και ρε παιδιά, κάτι ακόμα και στα μάτια. Τη χρονιά που τον πήρε Παναγό, συγγνώμη.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βγήκε καλύτερο στη Serie B.
2: Προφυλάκη
1: Serie B. Δεν το συζητάμε ότι έχει πέρασει.
4: Πάντα οι Ιταλοί τερματοφύλακες είναι
1: εγγύς,
4: μια άλλη κατηγορία.
1: Κλειστά μάτια παίρνει Ιταλό τερματοφύλακα, έτσι παίρνει.
4: Με ένα. Τώρα τι να σου πω, αντίτιμο. Σου λέω ότι για να σου πω είναι προσωπική άποψη, γιατί.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
4: Δεν ήταν στη λίστα αυτών
0: που δεν υπήρχε. Παιδί μου. Πόσα τον έδινε?
2: Όχι, εσύ είσαι τεχνικό διευθυντή.
4: εγώ είμαι τεχνικό διευθυντή, με πόσα τον έδινα.
0: Φυσικά δεν είσαι σαν εμένα που είμαι κανονικό.
4: Έστω ότι είμαι τεχνικό διευθυντή, με πόσα τον έδινα. Τι να σου πω, α, μου δίνανε 300 χιλιάρικα και να γλίτωνα και το συμβόλαιο.
1: 4 εκατοστάρικα, 5 εκεί.
0: Μόνο.
1: Στα 33.
4: Στα 33 του κοινού αναπληρωματικού
1: συμβολέου.
4: Κοινού αναπληρωματικού
1: συμβολέου. Είναι ενεργό για ένα χρόνο. Δεν θα πουλήσει το σοκολάτα με αυτή τη λογική που έχει.
0: Ένα εκατομμυριάκι.
1: Ένα εκατομμύριο ποτέ. Δεν
4: στη Βενέτσια.
1: Ούτε θα σοκολάτα δεν βρει.
0: Βέβαια.
2: Η αξία του χρηματιστήρια και τόσα είναι, μου λέει ο.
4: Ωραία.
2: Το χρηματιστήριο πάνω.
4: Γι' αυτό είσαι τεχνικός διευθυντής, Βασίλη, και δεν είμαι εγώ.
2: Σωστή εκτίμηση.
1: Στο εικονικό του transfer market τώρα.
0: Μην το λες όμως το 33, γιατί είναι τερματοφύλακας.
1: Ναι, και πρέπει να είναι ενεργός ένα χρόνο.
4: Από σεζόν με 5
1: μάτια. Είναι ενεργός για ένα χρόνο.
0: Εντάξει, είναι όμως τερματοφύλακας. Η ηλικία δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο από το να ήταν ένα χαφ 33 χρονών. Ο τερματοφύλακας, ο Νικοπολίδης, έπαιζε μέχρι τα 40.
1: 5 εκατοστάρικα και παραπάνω δεν βρίσκει ούτε σοκολάτα.
4: Και εγώ εκεί στα 4 εκατοστάρικα, 3,5-4. Και το συμβόλαιο που γλιτώνει στην τελευταία σεζόν.
0: Δεν είστε καλοί στη διαπραγμάτευση.
1: Είναι ο Μπιλότσος και η Βενέτσια που είναι χαζή.
4: Θα ζητήσει το 1 εκατομμύριο για να φτάσει μέχρι τα 5 εκατοστάρικα στις διαπραγματεύσεις.
0: Σιγά να μην φτάσει 5.
4: Όχι, μέχρι... Στα πόσα σταματάς?
0: Μέχρι 9, μέχρι 9.
4: 9. Ένα εκατοστάρικο θα πέσεις.
1: Και θα σου πει η Βενέτσια, ρε Βενέτσια.
0: Εντάξει, το κρατάω και έχω έναν σούπερ δεύτερο τερματοφύλακα.
4: Σίγουρα δεν χαλάει την ΑΕΚ να μείνει ο Μπρινιόλι. Είναι πολύ καλή επιλογή για δεύτερο τερματοφύλακα και πολλές ομάδες ήταν και για πρώτο τερματοφύλακα. Το είδαμε κιόλας και στο τέλος της σεζόν ότι όποτε χρειάστηκε, ακόμα και μετά από καιρό απραξίας, ήταν εκεί. Έπαιξε και στην Τούμπα, έπαιξε και με τον Ολυμπιακό με καλές εμφανίσεις. Για τις άλλες αποχωρήσεις δεν έχουμε κάτι νεότερο.
2: Οκ, okay, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
4: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Απλά κοιτάει και τις αποχωρήσεις παράλληλα με την ενίσχυση. Mm-hmm. Είπαμε για τις μεταγραφές ότι εντάξει, ο Χαφ θα είναι η μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού. Δεν βλέπω τον Μπαρίνοφ τόσο ψηλά στη λίστα. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε μέρα που περνάει, σαν να χάνει θέσεις.
0: Ποιος
4: ο Μπαρίνοφ. Είναι και όλες αυτές οι τεχνικές δυσκολίες που υπάρχουν με τη Ρωσία. Κάτι άλλο δουλεύει ο Ριμπάλτα. Mm-hmm. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Αλλά ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να βγει τίποτα μέχρι να κλείσει ο ποδοσφαιριστής.
2: Οπότε κάνει. Λεπτό.
4: Ναι.
2: Λέει τώρα ένας φίλος, πάμε πάλι από τότε, που είναι μεμπτό ένας δημοσιογράφος να αναφέρει μια είδηση από δικές του πηγές, χωρίς να χαρακτηρίζει ή να προσβάλλει τη θρησκεία ή ό,τι άλλο είναι ενός ποδοσφαιριστή. Από ποιος που είναι μήνυση από την ΕΠΑΠΝΕΠΟ, αν θεωρεί ότι πρέπει να παρέμβει κάπου ή να ενισχύσει τον ποδοσφαιριστή της και να τον βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία, αν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία ο ποδοσφαιριστής, okay, τα ακούμε. Αν είναι μηνύσιμο, ρωτάς, φίλε, οι πηγές και μόνο ενός δημοσιογράφου δεν σημαίνει ότι είναι σωστές. Και ο καθένας θα πρέπει να λαμβάνει το κόστος αυτού που λέει.
0: Σωστά.
2: Αν λοιπόν δεν είναι μηνύσιμο, προφανώς θα πρέπει να αποδεικνύεται. Γιατί καμιά φορά αυτά είναι δεδομένα προσωπικά ενός ποδοσφαιριστή. Αυτά είναι κάποια πράγματα που μπορεί να τον προσβάλλουν, που μπορεί να υποθούν. Δεν λέω για αυτήν την περίπτωση, γενικά λέω τώρα. Σου ανέφερα και άλλη περίπτωση προηγούμενος για άλλο ζήτημα.
0: Σωστό.
2: Του πρώην σέντερφορ του Παναθηναϊκού. Οπότε καλό είναι να ζυγίζουμε αυτό που λέμε. Και αυτό που λέμε, να μην στοχοποιεί κάποιον παίκτη. Εκεί στέκομαι κυρίως, στοχοποίηση. Και λέω για τέταρτη φορά, στοχοποίηση. Ποδοσφαιριστή, Κωνσταντέλια, Ιωαννίδη, δημοσιογράφο ή οτιδήποτε. Με μένα, όχι. Δεν το δέχομαι αυτό. Από επίσημα χείλη ειδικά. Αυτό είπα νωρίτερα. Σου απαντάω ευγενέστατα, γιατί έχει στείλει και εσύ όντως ένα μήνυμα και πραγματικά το εκτιμώ. Ήθελα να σε ρωτήσω.
4: Και δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να πούμε στον οποιοδήποτε πώς θα ζει και τι αποφάσεις θα παίρνει για τη ζωή του.
2: Εννοείται.
4: Εφόσον δεν επηρεάζει.
1: Πώς έχει πάει.
2: Αδερφέ μου, πες μου
1: κάτι. Κάτσε το μυαλό.
2: Έχουν μπει στη διαδικασία όλοι του τεχνικού διευθυντή. Νομίζω όλοι θα ήθελαν να είναι πιο πολλοί προπονητές τεχνικοί διευθυντές.
4: Γιατί εκεί έχει και. Όλοι έχουμε παίξει φούτμπολ μάνατζερ.
2: Αγοράζω κιόλα.
0: Εγώ είμαι και προπονητής πάντως. Να ξέρετε.
4: Και παίζεις. Παίζεις και ποδόσφαιρο.
0: Έπαιζα. Ξεκίνησα από προπονητής. Κανονική μου δουλειά αυτή είναι. Και μετά με έχει εξελίξει τεχνικό διευθυντή.
2: Εγώ θα πει ότι ξεκίνησα από προπονητής και μετά έγινε ποδοσφαιριστής. Αυτό το ανάποδο. Πες μου κάτι. 12 του μήνα. Με δύο πιτσιρικάδες πρέπει οι ομάδες.
4: 12 Αυγούστου, το Super Cup.
2: Ναι. Ο κανονισμός, βλέπουμε και λέω τι εννοεί το 12 Αυγούστου.
1: Είναι το πρώτο μάτς με τον νέο κανονισμό.
4: Ακριβώς. Ο κανονισμός που θα ισχύει για το κύπελλο θα ισχύει και για το Super Cup. Δύο νεαροί Έλληνες στην ενδεκάδα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης υποχρεωτικά. Αυτό επηρεάζει και την ΑΕΚ. Ήταν η συζήτηση που είχαμε κάνει τις προάλλες σχετικά με το κύπελλο. Απλά επισπεύδονται πλέον οι
2: διαδικασίες.
4: Επισπεύδεται η κουβέντα γιατί 12 Αυγούστου είναι το μάτς, είναι σε δύο μήνες, σε 1,5 μήνα από τώρα.
2: Ποιοι είναι τώρα αυτοί που ο Καλοσκάμης είναι ο ένας.
4: Ο Καλοσκάμης είναι ο ένας. Θα υπάρξουν αρκετοί νεαροί, τους έχει πει και ο Τάσος, που θα πάνε στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Είναι ο Κολυμάτσης που ήταν δανεικός στην Ελασσίρου, είναι ο Χριστακόπουλος στο δεξιμπακ, είναι ο Αργυρίου, είναι ο Καραργύρης. Υπάρχουν παίκτες που θα πάνε στο Απλντορν, θα τους δει ο Μάρκο Νίκολιτς. Πιστεύω ότι στόχος και του Σέρβου προπονητή δεν είναι απλά να έχει κάποιους για να γεμίζει αποστολές και να παίζει κάποιους υποχρεωτικά. Ο μεγάλος στόχος του Μάρκο Νίκολιτς είναι σε έναν, σε δύο από αυτούς, να καταφέρει να βρει ρόλο στην ομάδα. Ρόλο που δεν θα τον επιστρατεύει μια φορά το μήνα που θα έχει αγώνα κυπέλου, αλλά θα είναι μέλος της πρώτης ομάδας, δεν σου λέω για βασικός, να μπορεί να δίνει λύσεις όποτε κρίνεται απαραίτητο. Μακάρι για την ΑΕΚ να καταφέρει να βρει κάποιον. Να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες που υπάρχουν. Για μεταγραφή Έλληνα δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Τον περασμένο Γενάρη μπορώ με ασφάλεια να πω ότι αν δεν είχε αποκλειστεί στο κύπελλο από τον Όφη, θα είχε κάνει κίνηση για τον Αποστολάκη του Όφη. Που είναι.
0: Πώς.
2: Και γιατί άλλαξε αυτό,
4: δηλαδή. Έλα, γιατί αποκλείθηκε από το κύπελο, θα τον έπαιρνε εκείνη.
1: Αν συνέχιζε
4: στο κύπελο.
1: Θα τον έπαιρνε για τον έχει μαζί της.
2: Γιατί λέει, με απέκλεισες, δεν σε παίρνω.
4: Ναι, όχι.
1: Για κάτω δεν τον προλαβαίνει. Δεν είναι ιστόριο.
4: Είναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει πλέον αυτή η περίπτωση.
1: Γιατί θα χρειαστεί.
4: Ήταν του περασμένου Γενάρη η σκέψη. Γενικά. Δεν πολυπιστεύουν στην ΑΕΚ ότι υπάρχει κάτι στην ελληνική αγορά που μπορεί άμεσα να βοηθήσει στις απαιτήσεις που υπάρχουν από τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Θα πάνε οι νεαροί στην Ολλανδία να δοκιμαστούν. Θα πάνε 6-7 πιστεύω. Αν τους βγει και ένας-δυο, μαζί με τον Καλοσκάμι. Πιστεύουν αρκετά τον Κολυμάτσι που έπαιξε δανεικό στην Ελασσίρου. Ο Ψηρόπουλος και πέρυσι είχε πάει σε αποστολές και στο κύπελο. Καραργύρης είχε παίξει.
2: Όσοι δεν πείσουν θα δοθούν δανεικοί κάπου, όπως λέγαμε πριν για παίκτες του Ολυμπιακού κλπ.
4: Όσοι δεν πείσουν, επειδή είναι και νεαρή ηλικία, υπάρχει ΚΑΠΑ 19, μπορούν να αγωνιστούν και εκεί. Ναι. Αλλιώς δανεικοί.
2: Ναι, νομίζω αλλιώς ότι θα ήταν πιο πρέπον. Είναι η ηλικία τους που πρέπει να πάρουν παιχνίδια, νομίζω, σε πιο υψηλό επίπεδο.
4: Ο Αργυρίου, για παράδειγμα.
2: Γιατί ΚΑΠΑ 19 δεν είναι καν Super League 2 που λέγαμε για ομάδες.
4: Σωστά, η ΑΕΚ δεν έχει β' ομάδα.
2: Άρα είναι πρόβλημα αυτό.
4: Ο Αργυρίου όμως την πολύ καλή φετινή χρονιά την έκανε με την ΚΑΠΑ 17.
2: Το ακούω.
4: Αν δεν πείσει. Για να, ότι φέτος είναι έτοιμος για την πρώτη ομάδα, βάσει της εξέλιξής του θα πάει να αγωνιστεί με την ΚΑΠΑ 19. Να πάρει και από εκεί παραστάσεις και να πάει και στην επόμενη προετοιμασία του χρόνου το καλοκαίρι.
2: Ναι.
4: Δεν είναι όλοι που είναι στο 19 χρονών στο όριο για την ΚΑΠΑ 19, και 17 χρονών και 16. Υπάρχουν και.
0: Δεν μου λες, ξέρεις τι θα γίνει στον τελικό του Super Cup με τους μικρούς.
2: Αυτό λέγαμε. Ρε.
0: Α, αυτό λέγαμε τώρα. Ναι,
4: ναι, ότι υποχρεωτικά είναι δύο. Ξεκινάει από τον τελικό του Super Cup.
1: Είναι η πρώτη εφαρμογή του νέου κανονισμού.
2: Και ξέρεις, καλά κάνει και το λες τώρα πάλι, Βασίλη, γιατί δεν είναι μόνο οι δύο που παίζουν, να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι δύο και τελείωσε. Και άμα το βγάλει αλλαγή. Αν τραυματιστεί ένας, πρέπει να βάζεις άλλο
4: πρέπει μόνο σε ενδεκάδα να υπάρχουν δύο.
1: Μόνο ξύλα να αποβληθεί.
2: Ναι.
1: Δεν αλλάζει κάτι στο στάδιο.
2: Ναι, γιατί παίζει με 10 έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν μπορείς να βγάζεις μεγάλο για να βάλεις μικρό.
4: Ναι, να παίζεις έτσι ως με παίκτη λιγότερο. άμα αποβληθεί.
2: Μικρούς βάλω στους τέσσερα.
0: Τι ρε φίλε.
1: Ρε παιδί μου, παίζει ο Κοντούρης.
0: Λιγότερο θεωρείται ο.
1: Παίζει ο Κοντούρης και αποβάλλεται.
2: Γιατί αν βγάλει το μικρό αλλαγή, πρέπει να βάλει μικρό. Γιατί αν δεν έχει, παίζει με 10.
4: Αλλιώ παίζει με 10.
2: Ξεκινά με 6 μικρού, άμα μπορεί. Αλλά εδώ η ΑΕΚ τώρα είναι ίσω ένα πρόβλημα που εντοπίζουμε και από την αρχή. Ότι πόσοι είναι ικανοί να βοηθήσουν άμεσα σε αυτό το κομμάτι. Και δεν βλέπουμε και λόγω τραυματισμών κάποιων παικτών που υπήρχαν, που είχαν τα φόντα για να είναι εκεί. Ο Κάλλος Κάμης έμεινε λίγο πιο πίσω, κυρίως στις επιλογές του Νίκολιτς πέρσι, από ένα σημείο και μετά ειδικά.
4: Δεν έχει καεί όμως. Σαν...
2: Όχι. Και δεν θα έπρεπε, αν θες τη γνώμη μου. Εγώ το θεωρώ
4: και
2: καλό
4: παίκτη. Δεν έχει καεί κιόλας.
2: Εγώ το θεωρώ καλό παίκτη.
4: Θα δουλευτεί το φετινό καλοκαίρι.
2: Okay.
4: Υπάρχουν.
2: Λοιπόν. Έχεις κάτι άλλο.
4: Τα διαρκείας που πάνε καλά.
2: Ναι.
4: Στόχος είναι.
2: Τα έλεγε και χθες ο Τάσος αυτά.
4: Τα έλεγε και χθες, τον άκουσα.
2: Πόσοι θα είναι, θα μπορούν να μπαίνουν, βγαίνουν, δηλαδή να μην είναι δηλαδή στάνταρ, μασίφ.
4: Νομίζω ότι αν φτάσει στα 23.524 θα σταματήσει.
2: Θα σταματήσει.
4: Εκεί γιατί υπάρχει. Είδαμε φέτος και σε μάτς πρωταθλήματος να δίνει η Άκη στήρια και σε φιλοξενούμενους. Mm-hmm. Υπάρχουν όλες αυτές οι προβλέψεις και για τους φιλοξενούμενους. Να υπάρχουν και νεκρές ζώνες ανάμεσα στις κερκίδες. Οπότε νομίζω στα 23.524 θα μπει ένα φρένο για να υπάρχουν και απλά εισιτήρια στη διάθεση του κόσμου για κάθε παιχνίδι. Και όποτε υπάρχουν φιλοξενούμενοι στο γήπεδο να μπορούν να ρυθμίζουν ανάλογα τη χωρητικότητα.
2: Μαριάννα, έλα λίγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμείς όσο μπαίνει η Μαριάννα καλώστη. Την έλαμπε την
0: κυρία Μαριάννα.
2: Μια τρίτη και τελευταία αναφορά για σήμερα. Έλαμπε, σε ευχαριστούμε πολύ. Που είσαι μαζί μας 3 με 5 καθημερινά και την Πέμπτη σήμερα για να ολοκληρώσουμε τις εκπομπές της εβδομάδας αύριο και να σε ευχαριστήσουμε και αύριο για την παρουσία σου εδώ. Λοιπόν, δώστε μου, όχι τη Μαριάννα πρώτα απ' όλα.
5: Πάμε. Εγώ πολύ γρήγορη θα είμαι.
2: Ναι, τι έχουμε.
5: Χρωστάω 30 ευρώ από τη Δευτέρα.
1: Καταρχάς είσαι πολύ μαύρη.
0: Σε ποιον.
5: Είμαι.
0: Πόσα μπάνια έκανες.
1: Πολλά.
5: 5.
0: Μπράβο. 5.
5: Χρωστάω 30 ευρώ από τη Δευτέρα και άλλα 20 σήμερα 50. Θα τα σπάσω 30 και 20. Ή θες 50
2: σε έναν.
0: 50 σε
5: έναν. Oh. 50
0: σε
2: έναν. Όχι, δώσε δύο. Μπακουί,
1: να σου πω, μαζεύτηκαν, έχει δίκιο. Μαζεύτηκαν οι κληρώσεις. 50 σε
2: σωστά. Μαγκαράγκα.
0: Μαγκαράγκα. Έτσι είναι. Κρίμα είναι. 50 δώσε στο λαό.
1: Jackpot.
5: Θα ξανάρθω, παιδί μου. Θα ξαναφάει ο κόσμος. Δεν είναι τελευταίο.
2: Πότε θα ξανάρθω.
5: Τη Δευτέρα.
1: Και τρίτη μετά θα δώσει το άλλο.
5: Όχι, έχουμε και αύριο.
1: Και τρίτη γιατί θα δώσει το iPhone, ε.
2: Κάθε μέρα δεν την έχουμε, όπως κατάλαβες. Λοιπόν, Μαριάννα, ένα πενταρικάκι για έναν φίλο, ένα κερασματάκι από εμάς.
5: Λοιπόν,
2: τι γράφουμε.
5: Τι θέλετε, θέλετε να γράψουμε κουφονίσει.
2: Κουφονίσει.
4: Άρα τι θέλουμε, το έχεις αποφασίσει.
2: Το έχει δώσει ήδη. Γράφετε για το επόμενο λεπτό κουφονίσει. Παρακαλώ, ξεκινάμε και γράφουμε. Για ένα λεπτάκι στο chat. Βάζω και τη λειτουργία εκεί όπως πρέπει για να δούμε τα μηνύματα. Πάρα πολύ ωραία. Κουφονίσει λοιπόν για να κερδίσετε 50 ευρώ από eFood. Όση ώρα το κοιτάζουμε αυτό, δώστε μας και την κάρτα για το δώρο το οποίο αύριο, Μαριάννα, δίνεις το ετήσιο, έτσι.
5: Βέβαια. Έρχομαι αύριο, αφού έχουν κάνει όλα τα καλά παιδιά follow eFood.gr, athletico.gr, like.
1: Και τους δύο.
5: Συγγνώμη. και mention ένα φίλο ή μία φίλη. Και έρχομαι εγώ αύριο να βγάλουμε 10 νικητές για eFood Pro για όλο το χρόνο.
1: Mm-hmm. Ωραίο.
5: Είναι χαρμόσυνο.
2: Πολύ ωραία.
5: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: 10 άτομα. Μπράβο.
0: Έχω να σου πω, θα βάλω eFood Pro, ε.
2: Τα ανέφερε στα βήματα. Συγγνώμη που
5: δεν ανέφερε. Βέβαια, πώς δεν τα ανέφερε.
1: Πώς μπορούμε να κάνουμε κι εμείς το Pro.
0: Δεν μας κληρώνει, ρε.
4: Όχι, όχι. Μόνος του θέλει.
1: Να μας πεις τι πρέπει να κάνουμε για τα Pro.
5: Θα σου το φτιάξω.
1: Το μοναδικό Pro έχει το ποσφαιράκι.
4: Και πόσο δίνουμε, 3 ευρώ το μήνα.
5: Δεν θυμάμαι. Ξέρω να σου πω τώρα, αυτό μπήκα να κοιτάξω. Έχω εξοικονομήσει 71 ευρώ. Κοινώ, σε περίπτωση που δεν το είχατε καταλάβει, τρώω. Τρώω όποτε μπορώ, όποτε έχω την ευκαιρία τρώω.
2: Μην είσαι έσκυνο με τον εαυτό σου. Μια φορά παρήγγειλες μαντιλάκια για να
5: ξεβαστούμε. Ναι, είδες η εξοικονόμηση, πώς γίνεται.
0: Και να της πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μας έστειλε το τυραμισού εκείνο το βράδυ.
1: Ρε εσύ,
0: το οποίο το τσακίσαμε.
5: Αποτρελάθηκα. Καταρχάς έστειλα κατά λάθος 4 τυραμισού.
0: Ναι, πήγε και στην αίθουσα σύνταξης.
2: Μπράβο, Μαριάννα.
1: Εμείς πάντως.
5: Και μου λέει ο κόσμος σήμερα χρόνια πολλά και έκανα ρωτιέμαι.
2: Ναι, γιατί λέμε έστειλε γλυκά η Μαριάννα.
1: Σε ευχαριστούμε για την ανάμεση ανταπόκριση και το αλλάξαμε τα πετρέλαια.
5: Και από μακριά, έτσι δεν ήμουν.
1: Λοιπόν, είχε παγωτό και το αλλάξαμε τα πετρέλαια.
2: Δικαίωμα.
5: Τέλος.
2: Ολοκληρώνουμε. Τέλος. Τέλος ακουφονίσια, παιδιά. Τέλος. Ό,τι έγινε, όποιος πήγε, πήγε. Και πάμε τώρα. Λέει stop ο κύριος Πατίτσας που είναι.
1: Ναι.
5: Γρήγορα θα το πασέ, έχετε δουλειά.
4: Stop.
5: Περίμενε.
4: Περιμένω.
5: Λοιπόν.
2: Μη θέλετε άλλα κουφονίσια.
5: Εγώ θα πάρω εγώ. Τι είναι. Τέρορ.
2: Τέρορ. Τρομοκρατία.
1: Τέρορ εξκλού.
5: Δείτε πόσους έχει. Δηλαδή έχω να διαλέξω άμα θέλω. Πώς πέφτω σε username πάντα.
2: Ναι.
5: Τέρορ.
1: Εσύ είσαι ο φωνιάς.
5: Ή 5 ταφ.
2: Ή 5 ταφ.
5: 50 ευρώ.
1: Αυτό είναι μηχανάκι.
2: Τέρορ κέρδισε.
1: Μοντέλο από μηχανάκι.
2: Μάλιστα. Τι πρέπει να κάνει.
5: Στο Instagram ένα screenshot από το YouTube του να φαίνεται ότι είναι μέσα αυτά.
2: Σκόρπι, είσαι στον δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Όπα, πάπα, μη φυγεί.
2: Τι.
1: Γράφει εδώ ένα φίλο ο Χαράλαμπο. Μαριά να παντρέψουμε και θα σε πηγαίνω κάθε μέρα θάλασσα. Καλό, καλό.
2: Δεν ήταν πολύ δελαστικό.
1: Καλό.
2: Γεια σου, Μαριάννα, όχι.
1: Καλό, παπάτζα, καλό, δεν ήταν.
0: Παπάτζα, παπάτζα.
2: Θες κάτι καλύτερο,
0: φίλε. Τα έχεις ξανακούσει αυτά.
5: Ου, παπάτζα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ είδα αυτόν που αντί για κουφονίες έγραψε τυφλονίσι.
2: Λοιπόν, Αντρέα, εντάξει, το διαβάζουμε και αυτό. Ναι, ότι εντάξει, συμφωνούμε μαζί σου με λίγα λόγια. Λέει τώρα τα υπόλοιπα μην τα γράφεις, δεν χρειάζεται.
1: Τι γράφει αυτός ο Χαζούλης.
2: Δεν χρειάζεται τώρα, εντάξει. Τώρα τι είναι αυτό τώρα.
4: Να δω κι εγώ.
2: Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν,
1: μη στέλνετε τέτοια ντονέτ και γενικά τέτοια μηνύματα, σας παρακαλώ.
2: Δεν είναι αυτό το ύφος.
1: Σας παρακαλώ.
2: Δεν χρειάζεται. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Να δούμε λίγο. Στην Ολλανδία είναι ο άλλος, που τον αφήσαμε. Στην Ολλανδία είναι. Βασίλη, πού είσαι.
1: Έλα και είχαν. Καλώς ήρθατε. Είναι δουλειά σήμερα. Έχουμε συνεδρίαση, έχουμε διάφορα.
6: Θα πρέπει να παραδεχθώ κάτι.
2: Ναι.
1: Διάφορα κοινά.
6: Σας έχω πει ψέματα. Βρίσκομαι στο Αγρίνιο, στην αυλή του σπιτιού μου, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αλλιώς πώς μπορεί να υπάρξει τέτοια ζέστη.
2: Πόσο έχει.
6: Σε χώρα της Κεντρικής Ευρώπης.
2: 30.
1: Πλάς, πλάς.
2: Πλάς.
1: Ναι. Πόσο ρε Βασίλη, 33.
6: Χθες είχε 35 βαθμούς. Χθες είχε 35 βαθμούς. Σήμερα αυτή τη στιγμή έχει 32. Και αύριο θα είναι η χειρότερη μέρα, θα έχει 38 βαθμούς.
1: Τι! Τι λες ρε φίλε! Γίνε πίσω τώρα πώς είσαι.
0: Και θα πάει ο καπετανάκος στον άλλο μήνα και
6: ούτε στο Αγρίνιο τέτοια πράγματα.
1: Αυτό που λέει, θα πάει ο καπετανάκος και θα είναι.
0: 15 και βροχή όλη μέρα.
1: Θα βρέχει.
2: Ο καπετανάκος σίγουρα θα πετύχει.
6: Τάσο, αλλά το αντιλιακό και καπέλο οπωσδήποτε.
0: Τάσος δεν είναι εδώ, εγώ είμαι.
1: Βλέπει εκπομπή όμως σίγουρα.
6: θα τη βλέπει, ναι.
2: Απευθύνει και σε συνάδελφο που λείπει.
1: Ναι. Δεν ήξερα ότι ο Τάσος είναι εδώ. Ρε, δεν ξέρει, δεν βλέπει.
0: Νομίζω αν είχε πάει ο
2: Τιμούρη του βλέπει.
0: Παθναϊκό στα 3-5 πηγάδια, ποιο δροσιά θα έβρισκε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Καρπένης.
1: Και πρόσεξε εκεί, επειδή τις Ολλανδίες έχουμε σπουδάσει, έχει υγρασία του θανάτου. Δεν είναι μόνο 35 που έχει ο Μπίλι εκεί πέρα.
6: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Έχει πάρα πολύ υγρασία, έχει πάρα πολύ ζέστη.
2: Λοιπόν, δώσε μου 2-3 πινελιές από εκεί από την προπόνηση, γιατί είμαστε λίγο βιαστικοί σήμερα. Είχαμε διάφορα θεματάκια εδώ προηγουμένως, αφού δεν βλέπεις, δεν πειράζει. Θέλω να μου πεις για τις προπονήσεις, κάτι που έχεις αξιολογήσει ως σημαντικό να υποθεί.
6: Ναι, εντάξει, επικαιρότητα πάντα μπροστά. Μίλησα και με τον Σπύρο, μου είπε για τον Κωνσταντέλια και όλα τα μηνύματα, οπότε καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας του Παναθηναϊκού, στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Είχαμε μία συνέντευξη, την οποία θα τη δείτε τις επόμενες ημέρες στο athletico.gr.
1: Μπράβο, παιχταρά.
6: Η ομάδα είχε το πρωί προπόνηση, υπήρχαν τελειώματα φάσεων. Ο Νίστρουπ δούλεψε πάρα πολύ και στο build-up, στο πώς να σπάει το press η άμυνα και να βγάζει την μπάλα από τον τερματοφύλακα και τους αμυντικούς στο κέντρο και στην συνέχεια στην επίθεση. Δούλεψε αρκετή ώρα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Πένια.
6: Στη συνέχεια είχε τελειώματα φάσεων, ενώ ναι, με τον Πένια και τον Τζάβες δούλεψε κυρίως αυτό το κομμάτι. Ενώ στη συνέχεια υπήρχε δίτερμα όπου πραγματικά πέσαν κορμιά. Έχουμε γράψει και στο athletico.gr. Ήρθε 3-2, κέρδισε η μία ομάδα. Μεγάλοι πρωταγωνιστές Αντίνο και Γιάγκουσιτς ήταν σε αντίπαλες ομάδες. Πραγματικά, ο Βασίλης ο Μυρότσος μου έστειλε σήμερα το πρωί ένα μήνυμα να με ρωτήσει πώς πηγαίνει ο Γιάγκουσιτς, έτσι να πάρει λίγο το κλίμα. Και του είπα ότι μέχρι στιγμής τον βλέπω λίγο μαγκωμένο, τον βλέπω λίγο νοχελικό, δεν είχε μπει τόσο πολύ στο κλίμα. Σήμερα τα ανέτρεψε όλα αυτά, ήταν εξαιρετικός.
1: Μήπως το δείξει το μήνυμά μου.
6: Χρησιμοποιήθηκε πίσω από τον Φορ. Του λέω, ο Μυρότσος έχει απαιτήσει από σένα, τελείωνε, δείξε. Έπαιξε πίσω από τον Τετέι, είχε πολύ ωραίες επαφές με την μπάλα, έβγαλε μια εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ζαρουρί, τον έβγαλε τέτα τέτ, έβαλε και ένα γκολ. Ο Αντίνο από την άλλη μεριά έβαλε 2 γκολ, όλη η ομάδα ήταν σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Μάλιστα. Πώς θέλει την κριτική, σε καλό επίπεδο η ομάδα. Γράφω από κάτω. Γιάννουτσο, σε καλό επίπεδο η ομάδα του Παναθηναϊκού.
1: Μπράβο, αγοράκι μου, μπράβο.
2: Πάρα εδώ, το σταυρώνει όλο τώρα. Λέει Αντίνο φοβερό, λέει Γιάνγκου τη φοβερό. Λοιπόν, ωραία. Μείνε μαζί μα, έτσι να σε βλέπουμε, να σε απολαμβάνουμε.
0: Κανα κοντομάνικο έχει μαζί του.
1: Που
0: έχει
1: κάψει να ρωτήσω.
0: Έχει πάρει
6: κοντομάνικο είναι αυτό.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
1: Πάλι καλά. Και να σου πω κάτι, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να εμφανιστεί και με τη ραντέ. Αυτέ τι φανέλε τη άσπρα στη ραντέ από εδώ και
2: πέρα. Θυμάμαι πέρσι όταν ξεκινούσαμε με το back to back που έβλεπα το γουλί εκεί με κάτι αδιάβροχα. Με κάτι
1: στην Αυστρία έβλεχε.
0: Μα έτσι είναι. Στην
1: Αυστρία έβλεχε. Στην Αυστρία έβλεχε.
0: Στο Ζέφελ.
2: Ναι, ναι.
1: Στην Αυστρία έβλεχε.
2: Εκεί τώρα είναι άλλο πράγμα.
1: Εκεί η Ολλανδία είναι ζόρικο ρε φίλο αυτό.
2: Και στο Έρμελο, αν
0: ρε, και στην Ολλανδία έχω πάει.
6: Στην Ολλανδία πάντως υπάρχει πρόβλεψη για βροχές.
0: Και στην Ολλανδία έχω πάει.
1: Μετανάγκο περιμένει βροχές.
0: Τέτοια περίοδος, εκεί που πάνε, γι' αυτό πάνε, για να έχουν χαμηλές θερμοκρασίες. Ναι,
4: αλλιώς 3-5 πηγάδια, 18 βαθμοί σήμερα λέει.
0: Ορίστε.
1: Αλλιώς καρπενήσι, φίλε.
0: Καρπενήσι.
2: 3-5 πηγάδια, 18 βαθμοί. Τρίπολη πόσο, 11.
1: 9. 9 υποσκιά.
2: Λοιπόν, περίμενε τώρα. Παρεμβαίνεις όποτε θέλεις, κύριε Γιαννούτσο, πέρα από πλάκα, παρεμβαίνεις. Πηγαίνω στον κύριο Γουλή, τον καθήλυν αρμόδιο, τον επικεφαλής, τον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, γιατί έχουμε ένα στρατό ολόκληρο. Καλό, ε.
0: Ωραίο.
2: Ναι.
1: Ξαρωτικό ακούστηκε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι
0: αληθινό. Ήταν λίγο περιβολικό. Ήταν λίγο περιβολικό. Ήταν λίγο
2: περιβολικό. Ναι, σωστά, δεν πειράζει.
1: Ήταν λίγο περιβολικό όλο αυτό.
2: Του, πώς το είπα το άλλο προχθές, θα παίζω δύο ώρες Παναθηναϊκό. Έτσι, γιατί το πες.
0: Κοίτα ο Τζιοβάνι, συγγνώμη τώρα, επειδή το πέτυχε. Κοίτα ο Τζιοβάνι.
2: Έλα, φέτος.
0: Είναι φέτος ακόμα, πόσο χρονών είναι ο Τζιοβάνι.
2: Ναι, Ινδιάνος, ρε. Είδες μαζί με τον Λεωνάρντο χθες.
0: Όχι, εδώ με τον Λεωνάρντο
2: είναι Ντούκι.
1: Και ο Τζιοβάνι, παιδιά, πάντα Ντούκι. Ήταν και στα 50 τόσο το ακόμα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Τρομερό. Μου θύμισε εμάς. Συνεχίζω. Ένα βήμα πιο κοντά με τον center for που λέγαμε πριν. Τις προηγούμενες μέρες.
1: Ένα τα πούμε εντάξει.
2: 24, ναι.
1: 24χρονος. Ο αθλητής Ράστοντερ, για τον οποίο ο Μουράντ Γιακίν τραβούσε τα μαλλιά του στο πριν ένα χρόνο. Γιατί δεν είχε. Είναι γεννημένος της Ελβετίας.
2: Ο γνωστός Γιακίν, η παιχτούρα αυτή, ναι, που ήταν
1: προπονητής της Εθνικής Ελβετίας. Γεννημένο στην Ελβετία το παιδί, έχει ελβετικό διαβατήριο κανονικά και σκοπιανική ρίζα. Τέλος πάντων, οι γονείς του είναι σκοπιανοί. Έπαιξε ένα παιχνίδι, ένα φιλικό πέρσι τέτοιο καιρό. Τον είδε ένα, ο Αλιόφσκι, νομίζω, ένα σκοπιανός εξτρέμ της. Δεν θυμάμαι τώρα, της Γυρίγης, δεν θυμάμαι ποιες είναι. Και παίρνει τον Ομοσπονδιακό του και του λέει αυτή την παιχτάρα. Λέει, γιατί να μην τον πάρει στην Εθνική. Τον βλέπει ο Ομοσπονδιακός κατευθείαν στη Βόρεια Μακεδονία. Και πλέον δεν μπορεί να αλλάξει η υπηκότητα και τράβαγε τα μαλλιά του Γιακίν γιατί κάποια στιγμή δεν είχε σεντερφόρ και μόνο τον Εμπολό. Βέβαια έχει τον άλλο καινούριο του πιτσιρικά, αυτό το εξτρέμ, τι είναι αυτό το πράγμα που έχουμε δει. Αυτός λοιπόν ο παλίκαρος, η όλη έτσι σκληρή και δύσκολη στάση της Τούν και του αθλητικού διευθυντή της έχει αρχίσει και μαλακώνει. Και έχουν γίνει βήματα, έχουν υπάρξει βήματα προόδου τα τελευταία 24 ώρα. Σε σημείο που να ποντάρουμε τώρα και 5 ευρώ, εγώ σας λέω ότι θα γίνει η μεταγραφή. Δεν έχει τελειώσει. Αλλά είναι σε έναν δρόμο, αρχίζει και παίρνει πλέον, κόβει, πέρασε τις τροφές και έχει κόψει ευθεία. Ναι. Για να γίνει πλέον η μεταγραφή.
2: Το πάω παρακάτω, θα πηγαίνω λίγο βήμα-βήμα, γιατί θέλω να ολοκληρώσουμε αυτό το ρεπορτάζ, να το προλάβουμε όλα δηλαδή. Ο Κρίστιανσεν, που κουβεντιάζαμε λίγο πριν αρχίσουμε την εκπομπή, και σου λέω εγώ, μήπως δεν προχωράει, μου λες γιατί να μην προχωρήσει. Σου λέω.
1: Όχι, όλα τα έχει δύο σκέλη. Ναι. Το πρώτο σκέλος είναι να βρεθεί σημείο επαφής με τη Λέστερ.
2: Μιλάμε για αριστερό μπακ, ο οποίος δεν έχει
1: πάρει. Τον Αδανό αριστερό μπακ, ο οποίος πέρσι είχε αρκετά σοβαρά προβλήματα τραυματισμού. Είναι ο παίκτης που το θέλει πάρα πολύ ο Νίστρουπ. Πολύ όμως, αυτός τον ανέχει στο Πεκάκι. Από τη δική του αέρα πωλήθηκε 15-14 εκατομμύρια ευρώ στη Λέστερ πριν κάτι χρόνια. Και θεωρεί θα του κάνει και με το παραπάνω τη δουλειά μαζί με Κυριακόπουλο ότι εφόσον είναι καλά, θα του κάνει παπάδες. Ο παίχτης έχει μιλήσει με τον Ιστουκ. Του έχει πει ότι είμαι οκ, κάνω ατομικά προγράμματα εδώ και αρκετό καιρό. Είμαι σε φάση να μπω σε προετοιμασία. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Το πρώτο σκέλος λέγεται Λέστερ, η οποία ξεκινήσει την κουβέντα με τον Παναθηναϊκό, δανεισμό με οψιόν υποχρεωτική στα 7 εκατομμύρια. Όπα, δικαίωμα. 7 εκατομμύρια τώρα και να έχει αμφιβολίες. Ένα παιδί που πέρασε ένα πρόβλημα τραυματισμού
2: πριν. Σε τραυματίζει πιο πολύ από ό,τι καταλαβαίνω ο τραυματισμός που είχε ο
1: Σιμάνσκι. Έχει μια αμφιβολία, θα την έχει μέχρι να περάσει όλο το κύκλο εξετάσεων. Αλλά για να πάει σε εξετάσεις, να τον πάρει σε απαγωγή, να τον πάρει σε εξετάσεις, πρέπει να συνεργαστεί και η Λέστερ. Εδώ η Λέστερ έχει αρχίσει, έπεσε λίγο. Πιστεύουν στον Παναθηναϊκό ότι θα βρουν την άκρη εν τέλει για να πάνε σε έναν δανεισμό με οψιόν αγοράς. Γιατί το θέλει πάρα πολύ προπονητής και ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την επιθυμία του προπονητή πραγματικότητα. Εφόσον βρεθεί άκρη με τη Λέστερ, φεύγει την ίδια μέρα από το ποδοσφαιριστής και πάει στην Ιταλία σε εξειδικευμένο κέντρο για γόνατα, που θα περάσει όχι από ακτίνες Χ, από ακτίνες Γ, να γίνει Hulk.
2: Ακτίνες ποδηλάτου, που λέει.
1: Ακτίνες ποδηλάτου. Για να δούνε τα πάντα. Αν δοθεί το πράσινο φως, δεν θα ρισκάρει ο Παναθηναϊκός. Έχει φάει Max στο κεφάλι ο Παναθηναϊκός. Δεν θα ρισκάρει. Αν υπάρχει έστω και ένα ενδιασμό του ιατρικού πορίσματος για τον Κρίστιανσεν. Θα του πούνε του coach, κοίταξε να δεις, επειδή εδώ έχουμε καεί με περιπτώσεις ιατρικών φακέλων, δεν μπορεί να το πάρει το ρίσκο. Αν δοθεί το OK από τις ιατρικές εξετάσεις, ο Κρίστιανσεν θα γίνει παίκτη του Παναθηναϊκού μετά.
2: Αν αυτός είναι ιατρικά καλά.
1: Είναι καλός παίκτη, πολύ καλός.
0: Ξεπερνάει τον Κυριακόπουλο.
2: δεν είναι ένα παίκτη που τον παίρνει για πίσω από τον Γιώργο. Θα γίνει μάχη εκεί. Ναι. Δεν λέω τον περνάει, όχι, αλλά θα γίνει μάχη.
1: Ξέχνατε όμως κάτι, ότι ήταν πολύ καιρό ανενεργός. Θέλει καιρό για να μπει.
2: Ναι, αυτό είπαμε. Εντάξει,
1: απλά να είναι οκ το εδώ. Αν είναι οκ αυτό, εντάξει, το ρυθμό θα το βρει.
0: Γιατί όμως να πάει να πάρει.
6: Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ, Κώστα.
1: Για πες, εμένα μου.
6: Το γεγονός ότι παρότι ήταν τόσο καιρό ανενεργός, έχει χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει
1: άλλο.
2: Καλά το λες.
6: Χρηματιστηριακή αξία.
1: Βασίλη, και αυτό που λες είναι σωστό, σαν απορία, για το μυρό του λέω τώρα το Βασίλη. Γιατί ρε παιδί μου, δεν έχει άλλα αριστερά μπακ ο πλανήτης.
0: Αυτό ενώ είχαμε ξεκινήσει
1: το Ζαγαρίτη.
0: Έχει
1: και άλλες περιπτώσεις. Και άλλα μπακ. Έχει άλλα δύο. Στην άκρη σίγουρα έχει άλλες δύο περιπτώσεις. Ο Κοτσόνης, ο οποίος έχει μιλήσει. Τον θέλει πάρα πολύ ο προπονητής. Πιστεύει ότι αν επιβεβαιωθεί ότι ιατρικά είναι οκ, okay, θεωρεί ότι είναι τούμπανο.
0: Γι' αυτό που θέλει να παίξει.
1: Οπότε, εφόσον το θέλει τόσο πολύ ο Νίστρουπ, θέλει και ο Παναθηναϊκός.
0: Ειδικά με αυτόν τον προπονητή. Σίγουρα πάω πάσο αν τον θέλει, γιατί μου δείχνει
1: άδειο σοβαρό.
2: Πες μου λίγο μια πινελιά ακόμα.
1: Γένσεν, θες.
2: Για το Γένσεν, αν υπάρχει κάτι. Ντεφράι υπογράφει μέσα στη μέρα.
1: Ντεφράι μέχρι τη μέρα θα μας στείλει υπογεγραμμένα τα χαρτιά στον Παναθηναϊκό για να τελειώσει. Και Δευτέρα, εγώ ξέρω, θα πάει να βρει το Βασίλη μας στην Ολλανδία. Αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάποια συγκλονιστική ανατροπή, γιατί μέχρι να δω υπογραφές τη ζωή μου, πάντα κρατάω και ένα
2: σωστό
1: καλαθάκι. Γένσεν.
2: Μόνο Γένσεν.
1: Ο Παναθηναϊκός, σας είπα, έχει κάνει την πρότασή του και είναι τελική. 2.600 το χρόνο. Ας τα μπόνους, μιλάμε για τα φίξ. Χοντρικά, 8 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Για να πάει μετά στην Μπρέτφορντ, να της πει πάρε και εσύ τι θέλεις για να τελειώνουμε. Γιατί τον θέλει επίσης πάρα πολύ προπονητής και πρέπει να πάρει και ο Παναθηναϊκός κάποιους παίκτες που θέλει και ο προπονητής και τους πιστεύει τόσο πολύ για να σαν και ο ίδιος μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν θα τραβήξει περισσότερο το Σαββατοκύριακο. Αν δεν είναι θετικά τα ζητήματα με τον Γένσεν, πέρα από τον Ντεόσα, τον Κολομβιανό ή κάποιες άλλες περιπτώσεις, μπορεί αύριο να έρθει ο φίλος σας με ένα ονοματάκι εδώ πέρα.
2: Με ονοματάκι?
1: Πρέπει να έχουμε επιβεβαίωση από ένα μήνυμα πρώτα. Αν την έχουμε την επιβεβαίωση γι' αυτό, πολύ έτσι, καλή
0: φίλε,
1: περίπτωση.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε.
2: Θα σε παίρνει τηλέφωνο το βράδυ.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Δηλαδή, αν το μήνυμα έρθει στις 9 ώρα το βράδυ, δεν θα το βάλουμε στο site, θα περιμένουμε.
1: Θα
0: α. Γιατί όταν πες, αύριο θα έρθει ο φίλος σας με ένα ονοματάκι.
1: Και θα σας πει το όνομα. Και
0: άμα το ονοματάκι σκάσει πιο νωρίς.
2: Εύχομαι το μήνυμα που λέει να σκάσει 3 και 4 το
0: μεσημέρι.
1: 3
0: και 5.
1: Τι να
0: μας πει. 3
1: και 1. Ρε Μπίλη, άμα έρθει 9 παρά 5, δεν θα το γράψω στο site.
0: Ρε φίλε.
1: Τη καρδιά μας, εννοείται.
2: Λοιπόν, θέλω να δω.
1: Α, τελευταίο πρέπει να το πούμε. Γιατί ήταν θέμα για τους διαιτητές. Το έθιξε κι εσύ και είπε και ο Διονύσης νωρίτερα. Σε όλη αυτή, τώρα αυτό είναι θέση του Παναθηναϊκού, έτσι, σε όλη αυτή την πρώτη συζήτηση που είχε γίνει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου σχετικά με την πρόταση για ενδεχόμενη επιστροφή Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, στην παρούσα φάση Παναθηναϊκός αυτό που βγάζει είναι ότι τηρεί στάση αναμονής και δεν πρόκειται να τοποθετηθεί πλην ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θέλει να ακούσει και τι πλαίσιο θα παρουσιάσει η Επιτροπή.
0: Αύριο να το αναλύσουμε λίγο αυτό το θέμα.
2: Ναι, αυτό θέλω και εγώ να έχουμε
1: περισσότερο. Ο Παναθηναϊκός θα του λέει ότι θα περιμένει το πλαίσιο να του το παρουσιάσει.
0: Εγώ, αν ήμουν μεγάλο, ένας από τους τέσσερις,
1: ναι,
0: θα έπειθα και τους άλλους και θα έλεγα πάμε να πούμε στην ΕΠΟ στο πρώτο ντέρμπι να βάλει Έλληνα διαιτητή. Και μετά μόνη τη ΕΠΟ θα καταλάβει ότι δεν πρέπει να ξαναβάλει Έλληνα διαιτητή.
2: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Λοιπόν, αύριο είναι η χρήση συζήτηση αυτό. Πες μου, Σπύρο, μήπως έχουμε τον κύριο Μπούτρο μαζί μας. Ωραία. Πάμε να δούμε τον. Και αφού αποχαιρετήσω πρώτα απ' όλα τον Βασίλη.
1: Γεια σου, Μπιλάρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, αδερφέ μου. Λοιπόν, εδώ, Ραφαήλ Μπούτρος. Ξεκινάει τώρα η Ακρόπολης, αν δεν το έχετε καταλάβει. Και εμείς έχουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον πλέον εκεί. Άλλωστε, τρέχουμε και εμείς εκεί. Με έναν τρόπο.
0: Φεύγω, πάω εκεί κατευθείαν.
2: Θα πας εκεί απευθείας.
0: Τώρα με το που τελειώσουμε.
2: Ωραία, τέλεια. Μέσα μαζική μεταφορά νομίζω ότι είναι το καλύτερο να πας, γιατί είναι λιγάκι.
0: Θα πάω μέχρι ένα σημείο με τα μάξι τώρα. Πού να πάρω από εδώ, μέσα μαζική μεταφορά μέχρι εκεί κάτω.
2: Το καταλαβαίνω. Ελληνικό Sports Park είναι και ανοίγει αυλία του Eco Rally Ακρόπολης. Καλησπέρα, Μεσχέ, πώς είστε?
7: Καλησπέρα από το Ελληνικό. Εδώ που θα φιλοξενηθεί η σούπερ ειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Και παιδιά, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τη ζέστη. Ήδη 2 ώρες και κάτι πριν από το event, ήδη ξεκινήσει και γεμίζει εδώ το μίνι χωριό μηχανοκίνητου αθλητισμού.
2: Κοίταξε, είναι το εντυπωσιακό εκεί, μου επιτρέπεις Ραφαήλ, να σε λέω έτσι. Νομίζω πως είναι το εντυπωσιακό ότι εκεί μπορεί να δεις πολύ περισσότερα πράγματα συγκεντρωμένα από τον αγώνα που θέλουν, ή τα αυτοκίνητα τα ίδια που θέλει να παρακολουθήσει κάποιος, να ακούσει ήχους. Οπότε ίσως είναι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι και γι' αυτό τόσο ενδιαφέρον.
7: πριν καν ξεκινήσεις να ακούς τους ήχους μέσα από την πίστα, όταν μπεις στο συγκεκριμένο χωριό, ας το πούμε, θα δεις πάρα πολλές δραστηριότητες, αμέτρητες δραστηριότητες μπορείς να κάνεις είτε με τους φίλους σου, είτε αν είσαι με την οικογένειά σου. Και μετά μπορείς να περάσεις, αφού μπορείς να φας σίγουρα μια ώρα εκεί και πάρα πολλά πράγματα, πίσω μου στο χώρο που θα είναι οι θεατές, να απολαύσεις μαγικές εικόνες και ήχους.
2: Πες μου κάτι, βλέπουμε και κάποιες νέες διαδρομές. Για παράδειγμα, έχουμε ένα ενδιαφέρον παραπάνω εμείς και λόγω καταγωγής για Αρκαδία, για Μέναλο, για Κολίνες. Πώς σου φαίνεται αυτό ως ιδέα?
7: Εννοείται, και να ξέρετε, από αυτά που ακούω μέσα από τους οδηγούς, είναι και οι ίδιοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που θα έτσι τρέξουν στην Αρκαδία, σε μέρη που δεν έχουν ξαναβρεθεί στο παρελθόν. Ίσα-ίσα πιστεύουν ότι θα είναι και λιγότερη ζέστη εκεί, λόγω του υψομέτρου, μακάρι, γιατί δεν ξέρω αν είδατε, μπήκαμε στο αυτοκίνητο του Λάμπρου του Αθανασούλα και στη σκιά, σε λιγότερο από 30 βαθμούς, μέσα έχει 40. Είναι πραγματικά εξουθενωτικό, οπότε σίγουρα προτιμάνε να τρέχουν σε υψηλότερα υψόμετρα για να έχει λιγότερη ζέστη.
2: Ο Αθανασούλας μας έκανε και την τιμή πριν από λίγες ημέρες και βρέθηκε εδώ μαζί μας. Εμείς τώρα παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσα θα συμβούν από σήμερα, ξεκινάει στις 6 το απόγευμα, μέχρι και τις τελευταίες ώρες του Ράλι Ακρόπολης, μέχρι την Κυριακή δηλαδή. Νομίζω πως θα είναι μια εντυπωσιακή κατάσταση που ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε. Ευχαριστώ, Ραφαήλ, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνετε εκεί.
7: Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ και θέλω στο σημείο αυτό, λίγο πριν πάμε και σε κάποια πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Θα πάμε σε ένα break, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για το Action 24. Παραμένουμε στο YouTube του Αθλέτικου. Έχουμε να πούμε δύο πραγματάκια ωραία.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύουμε.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
0: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Η πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Λοιπόν, είπαμε για τον Σάντσες. Αν προχωρήσει αυτό, νομίζω πως υπάρχουν περιπτώσεις. Ακούστηκαν και κάποιες. Ποια εσύ προκρίνεις από αυτές που ακούγονται? Έχεις στο μυαλό σου, για παράδειγμα, ποιον λες εσύ, ρε? Δεξιμπάκ για τον ΠΑΟΚ. Ποιον λέγαμε χθες?
1: Το Σάλιακα.
0: Το Σάλιακα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Και για τον Ολυμπιακό το λέγαμε, για Βρουσάη λέγαμε μετά.
1: Τα Βρουσάη δεν φεύγει, λένε.
0: Λένε τώρα από το Ριοάβε.
1: Κώστα,
0: ακούς κάτι άλλο?
1: Σάντσες πάντως πολύ καλός θες το 3-0. Από τη δική του ενέργεια ξεκινάει και το 2-0.
0: Το 2-0. Έλεγε, έλεγε.
2: Ναι, ναι. Είναι όντως εντυπωσιακός με την εθνική του ομάδα. Παρ' όλα αυτά, στον ΠΑΟΚ δεν έχει πείσει, μπορούμε να πούμε, από την ημέρα

0: Και κάπου εδώ να ρίξουμε και στο τραπέζι τις δύο περιπτώσεις που γίνονται για την επέκταση της συνεργασίας με τον Τάισον αλλά και με τον Οσντόεφ. Ο Τάισον, ο οποίος διανύει πλέον το 38ο έτος της ηλικίας του, έχει δείξει όμως και την περσινή σεζόν ότι αποτελεί εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της ομάδος. Από την πλευρά της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει κάνει κινήσεις και συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή για να επεκτείνουν την συνεργασία τους για μία ακόμη χρονιά. Φυσικά, όπως καταλαβαίνει κανείς και λόγω της ηλικίας, η οικονομική πρόταση που έχει κατατεθεί είναι χαμηλότερη συγκριτικά με το περσινό συμβόλαιο, είναι κάτω του ορίου του 1 εκατομμυρίου ευρώ, με συγχωρείτε. Παρ' όλα αυτά, οι συζητήσεις συνεχίζονται. Δεν έχει βρεθεί χρυσή τομή. Παρόλο ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δείχνει θετικός στο να παραμείνει στην Θεσσαλονίκη και να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Και τέλος να πούμε και για τον Οσντόεφ.
1: Μια γρήγορη κουβέντα.
0: Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί να επεκτείνει τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ για 2 ακόμα χρόνια. Η ΠΑΕ θέλει για έναν ακόμα χρόνο. Οι συζητήσεις συνεχίζονται.
2: Δεν υπάρχει κάτι διαπραγμάτευση. Ωραία.
0: Ουσιαστικά στο τραπέζι. Σωστά.
2: Κωστή, ευχαριστώ πολύ. Σε τρέχω λίγο σήμερα, το καταλαβαίνω, αλλά είναι λόγω της ημέρας που λέει και μια ψυχή. Οπότε θα πούμε περισσότερα για τον ΠΑΟΚ και αύριο. Για το Χαστά θα πω ότι θα είναι μαζί μας πολύ σύντομα. Είχε μια μικρή άδεια, οπότε μην πάντα βγάλετε είδηση, δεν υπάρχει τίποτα. Για τους δύο εδώ κυρίους, εδώ δεξιά μου και αριστερά μου, θα πω το εξής. Μη σπαμάρετε και μην γράφετε διάφορα. Το να υπάρχει...
3: Μην ασχολείσαι, ρε Μπίλη.
2: Ναι, το να υπάρχει τώρα κουβέντα και διαφωνία μεταξύ τους δεν είναι κακό. Καμιά φορά συμβαίνει.
3: Καφέ θα πάω να πιούμε τώρα.
2: Προφανώς.
4: Όχι τώρα, φιλέ, 50 λεπτά μου βγάλει το GPS. Αυτό πήγα να σου πω.
3: 50 λεπτά.
2: Λοιπόν, τίποτα άλλο. Κλείνω γιατί έχουμε και υποχρεώσεις. Αντρέα, γεια σου, φίλε. Τα λέμε αύριο.
1: Αν το Ζαμπίδης με η Weather θα γίνει το Σεπτέμβριο.
2: Γεια, γεια, γεια.
3: Αλήθεια τώρα.
2: Μην το ρωτήσεις τώρα. Γεια. Καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και του το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
11: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
12: Αστερόσκονη.
13: Løven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg da, fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør er godt nok.
14: Det er ingenting med deg som skulle tilsi at du er klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare deg.
15: Men det høres farlig ut.
14: Du trenger ikke sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
15: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
16: Applaus i Perosu. Kyrgyaki, stis 11 to prøy, sto Action 24.
11: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Όχι.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεμάτα αθλήματα αδρεναλίνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο για να παρακολουθήσετε και να ζήσετε μια ποικιλία γεμάτη δράση σε υπαίθρια αθλήματα. Το ταξίδι μας ξεκινάει στην Ταϊβάν, ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Xterra. Μένοντας στην περιοχή, θα ταξιδέψουμε στην Κίνα για το τρέξιμο στα μονοπάτια του Ultimate Chaigu και συνέχεια θα στραφούμε στους 4 τροχούς για να κατευθυνθούμε στην έρημο για το Touareg Rally και το Maroc Challenge. Επόμενος σταθμός μας θα είναι η Ευρώπη και η Ισπανία με το Rally Moritz Costa Brava για τα παλιά κλασικά αυτοκίνητα που μας ταξιδεύουν σε άλλη περιοχή. Η τελική μας στάση θα είναι η όμορφη Μάλτα, όπου ο υπερανταγωνιστικός τόρλος του Vum Quest 9UIM V2 με τα Powerboat θα διαγωνιστεί στο πρώτο σκέλος της σειράς. Ας πάμε λοιπόν πρώτα στην Ταϊβάν, που έχει χαρακτηριστεί ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα τριάθλου στον κόσμο, είναι το Xterra Asia Pacific. Σηματοδότησε την έναρξη της περιοδίας Asia Pacific 2019 και μερικοί από τους καλύτερους τριάθλητες στον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο Kending, έναν προορισμό τουρισμού περιπέτειας νότια της Ταϊβάν που προσφέρει ένα εκπληκτικό τοπίο για αυτόν τον αγώνα εκτός δρόμου. Το όνομά μου είναι Τζάκι Άλεν, είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο, ζω επί του παρόντος στην Αυστραλία και τώρα κάνω Xterra εδώ και 7 χρόνια. Γνώρισα τον άντρα μου κατά τη διάρκεια του αθλητισμού και της αγάπης για κάθε λεπτό όλης της περιπέτειας. Η αγωνιστική ημέρα ξεκίνησε με την Ταϊβάν να ανοίγει την διαδικασία κυριολεκτικά με κόκκινο χαλί για τους αγωνιζόμενους στο Xterra. Ο αγώνας ξεκίνησε με μια τοπική φιλή για την περίσταση να κάνει μια παράσταση με πολιτιστικούς χώρους και τραγούδια. Η elite κατηγορία του Xterra ξεκίνησε τον αγώνα της στα ζεστά, ήρεμα και καθαρά τυρκουάζ νερά της θάλασσας της νότιας Κίνας. Με την ολοκλήρωση της κολύμβησης ήρθε η ώρα για τους αθλητές να αναλάβουν το σκληρό κομμάτι του ποδηλάτου με κυρίως ανηφορικό τομέα, με τον Bradley Wace να οδηγεί την ομάδα και τους Chain και Osborne να ακολουθούν. Στις γυναίκες η Penny Slater μπήκε στο transition 2,4 δευτερόλεπτα μπροστά από τον προπονητή της Ζάκι Άλεν. Το τελευταίο σκέλος του αγώνα ήταν για αληθινούς δρομείς με απότομη ανηφορά και μακρά τεχνική κατηφορική διαδρομή. Απολαμβάνοντας τη διαδρομή, ο Bradley Wace από την Νότια Αφρική πήρε τη νίκη μετά από 2 ώρες 29 λεπτά και 6 δεύτερα. Ο Sam Osborne από τη Νέα Ζηλανδία ακολούθησε στην δεύτερη θέση σχεδόν 2 λεπτά πίσω, ενώ ο Γάλλος τριαθλητής της Elite, Bryce Bobbord, ήταν αυτός που ολοκλήρωσε στην τρίτη θέση. Το πήρα αρκετά συντηρητικά, χτυπώντας τα τελευταία 4 χιλιόμετρα. Δουλέψαμε αρκετά στις καταβάσεις. Ανησυχούσα λίγο μήπως μεταφερθεί η ταχύτητα που είχε ο αντίπαλός μου στο βουνό και τρέξει προς τα κάτω. Έτσι προσπάθησα να ανεβάσω αρκετά το ρυθμό και κατάφερα να μείνουν αρκετά από απόθεμα δυνάμεων στο τέλος για την νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πρωταθλητής στο Xterra Asia Pacific για αυτό το χρόνο. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Penny Slater από την Αυστραλία κέρδισε τον τίτλο. Εδώ είναι τα αποτελέσματα για τους άνδρες συνοπτικά, με τον Wace να είναι ο νικητής. Στις γυναίκες λοιπόν, η Penny Slater είναι αυτή που κέρδισε τον τίτλο μετά από 3 ώρες 3 λεπτά τα 12 δεύτερα, αφήνοντας πίσω της την Jackie Allen και την Αυστριακή Karina Wells στην τρίτη θέση.
Δεν έχω κερδίσει ποτέ ξανά τον αγώνα Εξτέρα. Έχω έρθει η δεύτερη τα τελευταία χρόνια στην Ασία στο πρωτάθλημα ειρηνικού, αλλά νομίζω ότι φέτος ήταν ακόμα καλύτερα, γιατί το επίπεδο εδώ ήταν απίστευτο και έχουμε να κάνουμε μερικούς από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Αυτά λοιπόν είναι και τα αποτελέσματα για τις γυναίκες στο Εξτέρα Pacific. Αυτός ήταν ο πρώτος από τους 5 αγώνες Εξτέρα στην Ασία στο Tour, που προσφέρει 25.000 δολάρια σαν χρηματικό έπαθλο, καθώς και πόντους για την elite κατηγορία, αλλά και βαθμολογίες για τους ερασιτέχνες. 51 προκριματικές θέσεις είναι επίσης διαθέσιμες για τις ηλικιακές ομάδες που αγωνίζονται στο Εξτέρα Worlds το επόμενο Οκτώβριο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το Εξτέρα. Για να φύγουμε από αυτό το τοπίο, να μείνουμε όμως στην νοτιοανατολική Ασία, μετακομίζοντας στην υπηρετική Κίνα για την 5η έκδοση του Ultimate Chaegu Trail, ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες μονοπατιού στην περιοχή. Με μια δυνατή διεθνή παρουσία, έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλούς αγώνες, καθώς και αγώνες τρεξίματος κορυφαίας ποιότητας, αφού καθιερώθηκε μεταξύ των μεγαλύτερων επαγγελματικών αγώνων Ultra Trail στην Κίνα. Η διαδικασία όλη εξελίσσονταν στα βουνά Κουο Τσάνγκ της πόλης Λινχάι, όπου οι συμμετέχοντες είχαν να διανύσουν μονοπάτια δύσκολα. Με την βλάστηση να είναι πυκνή, η διαδρομή περιλάμβανε μονοπάτια άμμου, δασικές εκτάσεις, χωματόδρομους μέσα από ρέματα, καθώς και παλιούς αυτοκινητόδρομους. Σχεδόν το 90% της διαδρομής ήταν ακολουθώντας πρωτότυπες οικολογικές γραμμές. Ο αγώνας ξεκίνησε και τελείωσε στην Χινγκ Χαμέν στο Λινχάι, μια γραφική περιοχή του αρχαίου Σινικού τείχους. Φέτος έγιναν 3 αγώνες 110 χιλιόμετρων, 80 χιλιόμετρων και 50 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη διαδρομή περιλάμβανε συνολική κατάβαση 6.600 μέτρων πάνω από 10 βουνοκορφές. Η κάθε μία είχε 1.000 μέτρα ύψος. Εντυπωσιακό το κομμάτι που πέρασαν μέσα από το Σινικό τείχος σε αυτή την απίστευτη διαδρομή. Σε δράση σε όλα τα τμήματα, πολλοί ντόπιοι Κινέζοι αστέρες του τρεξίματος έλαβαν μέρος, ελπίζοντας να λάμψουν σε ένα από τα μεγαλύτερα μονοπάτια της χώρας. Η 5η έκδοση του Ultimate Chaegu έγινε για άλλη μια φορά σημαντικά πιο δύσκολη από το βρεγμένο οδόστρωμα και τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Οι ουρανοί πραγματικά άνοιξαν την ημέρα του αγώνα και οι δρομείς αντιμετώπισαν ένα πολύ δύσκολο συμβάν. Είχαμε και θέματα τραυματισμών, όμως πάντα ήταν εκεί οι εθελοντές για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες και να τους δώσουν όθηση για να συνεχίσουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα των τριών σταδίων, έναν αρκετά απαιτητικό αγώνα μέρα και νύχτα για ούλτρα καταστάσεις. Οι φετινοί νικητές των 110 χιλιόμετρων ήταν και οι δύο από την Κίνα, ο Λουο Τσανχούα με χρόνο 14 ώρες 39 λεπτά 16 δευτερόλεπτα κέρδισε τον αντρικό αγώνα, ενώ ο Ήπειρος δομέας Ζενγκ Λίπινγκ κέρδισε άνετα την διαδικασία μετά από 20 ώρες 26 λεπτά 48 δεύτερα στην κατηγορία των γυναικών. Στην διαδρομή των 80 χιλιόμετρων, ο Αμερικανός Χάιντεν Χόξ πήρε την νίκη παίρνοντας τη γραμμή του τερματισμού μετά από 9 ώρες 40 λεπτά 55 δεύτερα. Η Βερόνικα Βαντοβίτσοβα από την Σλοβακία κέρδισε στην κατηγορία των γυναικών μετά από 12 ώρες 45 λεπτά 58 δεύτερα. Δύσκολες, ακραίες συνθήκες, όμως κατάφεραν οι συμμετέχοντες να τις ξεπεράσουν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Στο Pure Action αγαπάμε τις ακραίες συνθήκες και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε ήδη διασχίσει τις ερήμους Γκόμπι και Ατακάμα που ακολουθούν την σειρά των τεσσάρων ερήμων. Οπότε έχοντας αυτό κατά νου, δεν θα μπορούσε να λείπει ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες για το μηχανοκίνητο αθλητισμό που διεξάγεται στην έρημο Σαχάρα. Αφήνουμε πίσω μας λοιπόν τη βροχερή Κίνα και ταξιδεύουμε στην Αλγερία για τον αγώνα Touareg Rally του 2019. Κατά τη διάρκεια του Touareg Rally, όλοι οι αγωνιζόμενοι αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και μεταξύ αυτών είναι οι εξάθλητικές συνθήκες ερήμου με το χαλίκι αλλά και την άμμο. Η πλοήγηση σε οποιοδήποτε έρημο είναι εξαιρετικά δύσκολη και η έβρεση της καλύτερης διαδρομής προς τη γραμμή του τερματισμού μπορεί να γεμίσει με καθυστερήσεις αλλά και εκπλήξεις τους συμμετέχοντες. Η πλοήγηση στο Touareg Rally, μας λέει ο Thorsten Kaiser, είναι λίγο διαφορετική από τους άλλους αγώνες. Έχετε ένα GPS και ένα roadbook που μπορείς να πλοηγηθείς στο roadbook όπως στους άλλους αγώνες, αλλά υπάρχουν σημεία GPS που δεν είναι αλήθεια. Πρέπει πρώτα να ακολουθήσεις την πίστα, μερικές φορές το GPS να δείχνει τη σωστή κατεύθυνση δεξιά πλευρά και να λέει το roadbook ότι πρέπει να πας αριστερά, οπότε πρέπει να το συνδυάσεις. Το ράλι του Touareg ξεκίνησε μια μαζική εκκίνηση στους πρόποδες των αμόλοφων. Πρώτα ήταν τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα SUV, τα τετράτροχα και μετά οι 100 μοτοσυκλέτες στη γραμμή της εκκίνησης στην έρημο της Αλγερίας. Οι διαγωνιζόμενοι στο τέλος της ημέρας είχαν την επιλογή να επιλέξουν αν ήθελαν να συνεχίσουν στις κατηγορίες Pro ή να επιστρέψουν στο τμήμα Experts. Η σειρά των 7 χιλιόμετρων του προλόγου καθόρισε τη σειρά εκκίνησης του πρώτου σκέλους. Υπήρχαν και 3 μυστικά σημεία ελέγχου, πολλά χιλιόμετρα αμόλοφων. Οι Αλγερινοί έκαναν την εκκίνησή τους για να κλέψουν την παράσταση μέσα από αυτή τη διαδικασία των αγώνων. Η δεύτερη μέρα ήταν εξαιρετικά απαιτητική και μόνο λίγοι καταφέραν να τελειώσουν αυτό το στάδιο. Το Rally Touareg ήταν πολύ σκληρός για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ την πρώτη μέρα μόνο το 20% ολοκλήρωσε τα σημεία ελέγχου.

Ήταν πολύ καλό, ήταν πολύ δύσκολο, αλλά καταφέραμε να τελειώσουμε και είμαστε τώρα εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ξεκίνησαμε αρκετά καλά στο πρώτο stage και περάσαμε καλά. Μετακολλήσαμε στο δεύτερο stage, τουλάχιστον δύο φορές ένα μεγάλο ομόλοφο. Η άμμος ήταν πολύ πιο μαλακή από ό,τι είχαμε ως αναμενόμενο, αλλά ολοκληρώσαμε τη διαδικασία χωρίς σημαντικό πρόβλημα και αυτό που θέλουμε είναι να τελειώσουμε τον αγώνα. Παίρνοντας μέσα από αμοθήνες και βραχώδη μονοπάτια, κανόνες των οδηγών για τα οδηγήματά τους, οθήθηκε στα όρια και είχαμε ένα άσχημο συμβάν με τον χαμό του Giovanni Stefani, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Beni Ambes, ο Ιταλός οδηγός. Ο θάνατός του θύμισε σε όλους πόσο δύσκολο είναι να διασχίσει στην έρημο. Η δυσκολία του Touareg Rally νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη στην Αλγερία από ότι στο Μαρόκο, αφού υπάρχουν περισσότερα μόλοφοι που είναι μαλακοί σε σχέση με αυτούς του Μαρόκο. Καλύτερα να οδηγεί στην Αλγερία παρά στο Μαρόκο, γιατί υπάρχει περισσότερος χώρος για οδήγηση σε σύγκριση με το Μαρόκο. Η τελευταία μέρα ήταν κρίσιμη για όλα τα πληρώματα. Οι λίντερ πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι για να κάνουν πράξη αυτό που είχαν πετύχει, δηλαδή το πλεονέκτημά τους. Οπότε οποιαδήποτε κακή τύχη θα μπορούσε να τους κοστίσει τον αγώνα. Από τη μία πλευρά, οι συμμετέχοντες ήταν πρόθυμοι να δείξουν συνεργασία και να βοηθήσουν το ομαδικό πνεύμα. Από την άλλη, να παραμείνουν ασφαλείς για να διασχίσουν αυτή την τελευταία στάση. Στην αρχή του 7ου σταδίου ήταν όλα λίγο πολύ εμφανή. Οι τρεις προηγούμενοι γύροι των 30 χιλιόμετρων μέσα από τους αμόλοφους δεν έφεραν σχεδόν καμία αλλαγή. Νίκη στην κατηγορία των μοτοσυκλετών Pro πήρε ο Αρούνας Γκέλας Νίκας, παρά το γεγονός ότι 16 χιλιόμετρα πριν τη γραμμή τερματισμού είχε ένα πρόβλημα με το όχημά του, αλλά ο Λιθουάνος οδηγός κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα και να υποφεληθεί από το προβάδισμα που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Το συνέστημα είναι υπέροχο, αυτή είναι η δεύτερη μου νίκη μέχρι στιγμής. Η πρώτη ήταν στο βαλκανικό off-road rally και η δεύτερη στο Tirol rally, οπότε είμαι χαρούμενος. Στην κατηγορία Car Pro η νίκη πήγε στον τοπικό οδηγό Lofty Ben Mansour, ο οποίος ήταν επικεφαλής. Ο Αργερινός ηγήθηκε της κούρσας από την πρώτη μέρα και πήρε τον τίτλο εύκολα. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα συνοπτικά για τους νικητές σε κάθε κατηγορία. Με τον Λιθουάνο να είναι νικητής στις μοτοσυκλέτες. Τον Ben Mansour να είναι νικητής στην κατηγορία Car Pro. Και κάπως έτσι να ολοκληρώνεται ο αγώνας κατά από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Όμως αντίστοιχα θα συνεχίσουμε κάποια χιλιόμετρα δυτικά για την εξαιρετική απαιτητική δοκιμασία στο επικό Maroc Challenge 16. Αποτελεί την επιτομή του πνεύματος της περιπέτειας, καθώς έρας τεχνικές ομάδες διαγωνίζονται σε ένα αγώνα πολλαπλών σταδίων στο Μαρόκο. Διασχίζοντας την πύλη των βουνών του Άτλαντα προς τα νότια, σε μια εντυπωσιακή διαδρομή, σαν σκηνικό γεμάτο από αμόλοφους, για τον τερματισμό στην Σαΐντια στις αχτές της Μεσογείου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Maroc Challenge ξεκίνησε στο Μαρακές, μια πολύ γεμάτη χρώματα και διάφορες παραστάσεις. Φέτος η προγραμματισμένη διαδρομή επέτρεψε στους συμμετέχοντες να απολαύσουν πολλά διαφορετικά τοπία και τοποθεσίες. Το γεγονός ότι επρόκειτο για μια πλανωδία έκδοση δεν εμπόδισε τη διαδρομή να βρει αρκετή άμμο και αμόλοφους. Αυτό το μαραθώνιο γεγονός βρίσκεται στην 16η έκδοσή του, διατηρεί το πνεύμα της περιπέτειας και του ανταγωνισμού.
110 οχήματα βρέθηκαν στη γραμμή εκκίνησης στο Μαρακές, μία από τις μεγάλες καινοτομίες αυτής της έκδοσης ήταν το δρομολόγιο ανά των 2.000 χιλιόμετρων που θα διανύσουν οι οδηγοί σε 6 stages. Θα έβαζε την αντοχή, την επιδεξιότητα και την επιμονή όλων των συμμετασχόντων στη δοκιμή μαζί με την μηχανική και την αντίσταση των οχημάτων τους. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης οι οδηγοί είχαν ένα μακρύ ταξίδι μεταξύ Μαρακές και Ζαγοράς, διασχίζοντας τα βούνα του Άτλαντα από το εντυπωσιακό πέρασμα Tizi Entica. Τη δεύτερη μέρα όλοι οι συμμετέχοντες έκαναν το ντεμπούτο τους στην άμμο της ερήμου σε μια έντονη σκηνή, αναχωρώντας από την Ζαγορά για να φτάσουν στις όχθες του ποταμού Δρά. Το δεύτερο στάδιο με τις τρεις διαφορετικές διαδρομές ανάλογα με την κατηγορία αποτελούνταν από 216, 305 και 320 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Οι διαγωνιζόμενοι διέσχισαν εντυπωσιακά και υπέροχα τοπία όπως η Ιερή Οάση, η Ιρίκη και η εντυπωσιακή Ξηρή Λίμνη που πέρασε από το Έργ Τσεγκάγα και τους περίπλοκους αμόλοφους. Σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του Pure Action θα δούμε περισσότερες εντυπωσιακές μάχες από το επικό Maroc Challenge και θα δούμε ποιος θα τερματίσει σε αυτόν τον μαραθώνιο αυτοκινήτου.

Από το Μαρόκο διασχίζουμε τώρα τα στενά του Γιβραλτάρ για να βουτήξουμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και να γιορτάσουμε μερικά από τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα. Το Rally Moritz Costa Brava στην Ισπανία είναι ένα από τα παλαιότερα στο είδος του και έχει σχεδόν 70 χρόνια δράσης. Πολύ γνωστό μεταξύ των εκδηλώσεων Regularity στον ανοιχτό δρόμο της Ευρώπης, συγκεντρώνει περισσότερες από 150 ομάδες από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Είναι ο πρώτος γύρος του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Ιστορικού Ράλι πρωταθλήματος για το 2019 και μετρά για το Ισπανικό και το Καταναλανικό πρωτάθλημα. Η Porsche Classic Series και η Moto Classic Series προσελκύουν οδηγούς που θέλουν να αγωνιστούν και να καθιερώσουν έτσι την εκδήλωση Circuit Regularity, μοναδικά κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Με 15 χρόνια ζωή στην Καταλωνία, η Classic Series είναι μια ακμάζουσα εμπειρία για τους θεατές και τους οδηγούς. Πάμε τώρα από την γη στο νερό και επισκεπτόμαστε τη Μάλτα για το VM Quest Enemented UIM V2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Powerboat GP1 του 2019. Η Μάλτα είναι γνωστή για το πάθος σε πολλά πράγματα στην ιστοπλοεία, λάτρης των σκαφών και λάτρης της φωτογραφίας. Κέρασαν μια φαντασμαγορική παρέλαση των 6 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Powerboat. Φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο κόσμος, γιατί στο τρίμερο των αγώνων δούλεψαμε σκληρά πριν τον αγώνα για να στείλουμε το μήνυμα στο κοινό, λέει ο Άρον Κιάνταρ. Να έρθουμε εδώ για αυτό το σπουδαίο γεγονός για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ξεκινάμε με το πρώτο Grand Prix εδώ στο St. Paul's Bay και το πλήθος ήταν απίστευτο. Ακόμα και η πειθαρχία των ομάδων, η πειθαρχία από τους υπαλλήλους μας που εργάζονται, συνεργαστήκαμε πολύ καλά και είχαμε ένα επιτυχημένο Σαββατοκύριακο. Πολύς ενθουσιασμός αλλά και ταραχή στον πρώτο αγώνα. Δυστυχώς η ομάδα Εχμής αντιμετώπισε τεχνικά σφάλματα και έτσι δεν μπόρεσε να ξεκινήσει τον αγώνα. Ωστόσο, οι πιλότοι έδειξαν στους θεατές του St. Paul Bay μερικές εντυπωσιακές τεχνικές δεξιότητες και ταχύτητα καθώς έτρεχαν απέναντι στο νερό. Η Team Marine Diffusion και η Team El Diablo ήταν αντιμέτωπες τις περισσότερες φορές και αγωνίστηκαν για μια θέση στο βάθρο. Την τελευταία ημέρα, η ομάδα El Diablo που αγωνιζόταν σε αυτά τα πρωταθλήματα οδήγησε τον αγώνα με την Team Marine Diffusion να τερματίζει στη δεύτερη θέση, ένα αποτέλεσμα αρκετά καλό. 11 πόντους μακριά ήταν η ομάδα Fresia Blue, με το βάθρο να συμπληρώνεται από την Team Atomic and Grey στους 42 βαθμούς. Ήταν ξεχωριστό για εμάς ως εταιρεία, το επίπεδο οργάνωσης που έχουμε δει είναι εξαιρετικό, επομένως για μας σημαίνει ότι κάνουμε τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση, χάρη στην Άρον και την τρομερή ομάδα που υποστηρίζει αυτό το γεγονός. Πέρα από αυτό, το να είσαι Μαλτέζος είναι μεγάλη χαρά που ήμασταν στο νούμερο 1 του βάθρου, αλλά εκτός από αυτό, το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε δει διαφορετικές ομάδες να κερδίζουν και να αλλάζουν θέσεις όλο το Σαββατοκύριακο, γεγονός που κάνει αυτόν τον αγώνα να είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς και για το πλήθος. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε ο αγώνας με την ομάδα Marine Diffusion να είναι στην πρώτη θέση, την Blue να ακολουθεί και την Atomic Grey στην τρίτη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Αρκετές όμορφες σκηνές συναντήσαμε και σήμερα στο διάβα μας, πολλά εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες εικόνες από όλο τον κόσμο σε διαφορετικά αθλήματα, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη από τα βουνά, στην άσφαλτο, σε ρήμους, στη θάλασσα, όλα αυτά μέσα σε ένα επεισόδιο στο Pure Action. Και βέβαια υποσχόμαστε ακόμα περισσότερα για την συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Να είστε καλά.

0: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
1: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
0: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
1: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
0: Ακούγεσαι ταραγμένη. Φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
1: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
0: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο σου φωνάζουν?
1: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτούς είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
0: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
4: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
5: Κάνω, κάνω, κατεβάζω,
6: κατεβάζω.
4: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
9: Στην παραλία του Λευκού Πύργου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. Συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, εκδηλώσεις και χιλιάδες βιβλία δίπλα στη θάλασσα. Όταν διαβάζεις, πετάς.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
2: Time out. Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
3: Πάρε ανάσα. Σκέψου. Πάρ' το απόφαση.
4: Ξεκίνα ξανά.
3: Βγαίνεις ελεύθερος.
2: Μπορείς. Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, ένα τηλεοπτικό μαγκαζίνο που σας μεταφέρει δράση από πολλά αθλήματα, ιδιαίτερες στιγμές και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία και θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε σημαντικά γεγονότα. Σε προηγούμενα επεισόδια έχουμε επισκεφθεί διάφορες σκηνές. Είδαμε τι έγινε στο 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία. Βρέθηκαμε στο Μόντε Νέγκρο για το 44ο κύπελο. Είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε ιδιαίτερες σκηνές, όπως το Βιλασίμιους για το Μέλγκες 20 παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και γενικά να εισπράξουμε μια πλούσια δράση μέσα στην θάλασσα, με το υδάτινο στοιχείο να είναι πλούσιο σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια αυτό που ξεχωρίζει πλέον είναι το πρωτάθλημα GC32, ένα σχετικά νέο πρωτάθλημα με σκάφη, καταμαράν, τα οποία έχουν το πτερύγιο, το foil, στο κάτω μέρος τους, κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να ύπτανται ουσιαστικά πάνω από το νερό. Σε αυτό το επεισόδιο θα βρεθούμε στην Λίμνη Γκάρδα, στην Ιταλία, όπου θα έχουμε και το Pascucci Formula Kite World Championship. Προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το Παρίσι, ουσιαστικά για το kiteboarding και το kitefall. Θα επισκεφτούμε την Πάλμα για το RSX, το ευρωπαϊκό και πρωτάθλημα νέων Ευρώπης, και θα βρεθούμε στο Long Beach της Καλιφόρνια για το 4ο Congressional Cup. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από το GC32. Για έκτη σεζόν, μεγάλη δράση από τα καταμαράν που έχουν σχεδιαστεί με foil για να τρέχουν σε εντυπωσιακές γρήγορες ταχύτητες. Το tour έρχεται και πάλι να σταματήσει στην Ιταλία και να βρεθούμε στην Σαρδινία σε μια όμορφη συνθήκη, ιδιαίτερες εικόνες. Η πόλη λοιπόν η οποία υποδέχεται το GC32, την ρεγκάτα στην Μεσόγειο, με τον Κρίστιαν Σέρερ να έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό, τον διευθυντή του πρωταθλήματος. Με όμορφες συνθήκες, καλό άνεμο, μας εύχεται ο δήμαρχος της πόλης που φιλοξενεί το γεγονός. Είχαμε βρεθεί και στις αρχές του χρόνου για τον αγώνα στην Ιταλία, το Βιλασίμιους Cup, με τις μάχες να φουντώνουν όλο ένα και περισσότερο. Σε αυτή την σεζόν, λέει ο Κρίστιαν Σέρερ, όλοι στα πληρώματα του GC32 θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν αντίπαλοι. Αφού είχαμε προηγουμένως δύο διαφορετικά πρωταθλήματα μαζί με το Extreme Sailing Series, τώρα έχουμε τη δυνατότητα να τους έχουμε όλους μαζί εδώ με 10 ομάδες. Είναι αρκετά ενδιαφέρον σε αυτή την κλάση του GC32. Αντί για δύο σιρκουί θα έχουμε ένα, οπότε σημαίνει ότι όλοι οι καλοί ιστιοπλοοί θα βρεθούν εδώ. Αποκτά μια διαφορετική δυναμική το πρωτάθλημα, κάτι που ενθουσιάζει και τους διοργανωτές, αλλά βέβαια και το κοινό για τις συμμετοχές και τα σκάφη που θα λάβουν μέρος. Ναι, και πάλι πλέον έχουν την δυνατότητα να δώσουν τη δική τους μάχη για το Βιλασίμιους Cup
στο πλαίσιο του Racing Tour του GC32. Η ομάδα Argo είναι ήδη πρωταθλήτρια εδώ. Υπάρχει μια μεγάλη μέρα μπροστά μας. Πρέπει να μαχόμαστε κάθε μέρα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για δράση. Να παίξουμε καλή μπάλα, να κάνουμε μια καλή κούρσα. Είναι κάποιες από τις ατάκες των ιστιοπλών που θα λάβουν μέρος στην αναμέτρηση. Ελαφρύ άνεμη στο ξεκίνημα, στο Βιλασίμιους. Η νέος Rebel με τον 4 φορές Ολυμπιονίκη Ben Ansley πήρε κεφάλι. Με την Κοντίκο Ρόχο Racing του Φεντερικό Φεριόλη να ακολουθεί. Όμως να πέφτει στην γενική κατάταξη στην τέταρτη θέση. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα, λέει ο Λούκας Γκονζάλες Σμιθ. Είχαμε κάποια καλά αποτελέσματα, είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Στο τελευταίο μέρος της κούρσας άρχισε να αλλάζει ο αέρας και να πέφτει, κάτι που είναι πολύ δύσκολο για να μπορέσεις να πλεύσεις σε υψηλές ταχύτητες. Θα μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Τις επόμενες τρεις ημέρες στη ρεγκάτα υπήρχε full δράση με 5 κούρσες ανά μέρα. Στην δεύτερη μέρα ο πρωταθλητής της προηγούμενης χρονιάς, η ομάδα Noroto με σκίπερ τον Frank Camas, πήρε την νίκη στα δύο πρώτα event. Με την ομάδα Oman Air να ακολουθεί και να ισοβαθμεί. Με την ομάδα Oman Air όμως να διαχειρίζεται καλύτερα την τρίτη μέρα και να παίρνει πρωτοπορία στην κατάταξη. Σήμερα ήταν εξαιρετικά για εμάς τα αποτελέσματα. Χάσαμε μόλις έναν πόντο, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης της ομάδας που ευελπιστεί να διατηρηθεί ψηλά. Έχουμε όμως μια πολύ μεγάλη μάχη με την ομάδα Oman Air και μια σημαντική αναμέτρηση. Μας λέει ο κυβερνητής του Αλίγνη, το οποίο πίεσε στο ξεκίνημα της τελευταίας ημέρας, όμως η ομάδα Oman Air κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμά της και να κατακτήσει την νίκη. Η ομάδα Λίγνη τερμάτισε δεύτερη με την Ineos στην τρίτη ημέρα να είναι στην τρίτη θέση. Ο Eric Maris με την ομάδα Zulu κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών. Ήταν εξαιρετικά σε αυτή τη ρεγκάτα στο Βιλασίμιους, ένας καλός αγώνας, διαφορετικές συνθήκες στις ημέρες που προηγήθηκαν. Ήταν αρκετά καλά, είχαμε όμως βροχόπτωση και ισχυρό άνεμο. Είμαστε χαρούμενοι για την απόδοσή μας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν σκληρό αγώνα και είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα Oman. Έπλεψαν εξαιρετικά, το ίδιο έκανε και η ομάδα Αλίγνη. Έτσι λοιπόν η ομάδα Oman Air με τον Άνταμ Μινόπριο στην πρώτη θέση, η ομάδα Αλίγνη με τον Μπερταρέλη στη δεύτερη, η ομάδα Ineos στην τρίτη θέση της κατάταξης. Τον περασμένο χρόνο η ομάδα Oman Air τερμάτισε δεύτερη με τον Άνταμ Μινόπριο να είναι αυτός που ευελπιστεί να οδηγήσει την κούρσα στο πρωτάθλημα. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής και στέλεχος της ομάδας που συμμετείχε στο Volvo Ocean Race έχει πλέον κοντά του τον Peter Greenhalgh και τον Stuart Donson, αλλά και τον Nasser Al Masrai, σε μια ομάδα που έχει δυναμώσει, έχει νέο κόσμο, έχει ενισχυθεί η ομάδα Oman Air και φιλοδοξεί να ανέβει ακόμα περισσότερο στην ιεραρχία των ομάδων που οδηγούν την κούρσα στο GC32. Έρχοντας εδώ, ο ανταγωνισμός ξέραμε ότι θα ήταν ακόμα μεγαλύτερος.
Έχουμε τον Peter Greenhalgh, μια σημαντική προσθήκη με έναν άνθρωπο που έχει δείξει μέχρι τώρα το ότι μπορεί να καταφέρει. Όπως επίσης έχουμε και την προσθήκη του Stuart Johnson, αλλά και ένας άνθρωπος από το Μάνο Νασέρ Αλ Μασράι, που έχει την ευκαιρία του να ανεβάσει ταχύτητες και να μπορέσει να προσφέρει πραγματικά. Η τακτική μας θα είναι να διατηρηθούμε σε υψηλά επίπεδα, να έχουμε μια γρήγορη, καθαρή διαδρομή, να δράσουμε έξυπνα, να μην κάνουμε λάθη που θα μας κοστίσουν βαθμούς και έτσι να πάρουμε αρκετούς βαθμούς. Η πρώτη συμμετοχή της χρονιάς ήταν θετική για την ομάδα Manner που υποστηρίζεται από την EFG Private Bank Monaco. Αντάμε Μινόπριο έχει ανάλογες παραστάσεις και επιτυχίες και φροντίζει να μεταφέρει την εμπειρία του και στα άλλα μέλη του πληρώματος. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που λάβαμε μέρος σε αυτό το event. Είμαστε σχεδόν νέα ομάδα, οπότε και οι άλλες ομάδες οι οποίες έχουν παλιά στελέχη βρίσκονται σε ένα σημείο υπεροχής. Θα πρέπει εμείς γρήγορα να δεθούμε. Πιέσαμε, καταφέραμε να πιέσουμε τους αντιπάλους μας, τους βάλαμε δύσκολα, αλλά παραμένουμε νέα ομάδα και θέλουμε τον χρόνο μας για να μπορούμε να βρεθούμε. Ελπίζουμε να βελτιωθούμε στην συνέχεια και να πάρουμε και άλλες νίκες. Μένουμε σε κατάσταση foiling και παραμένουμε στην Λίμνη Γκάρντα στην Ιταλία για να δούμε το πρωτάθλημα καμπιών Univella. Αναφορικά με το Formula Kite, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που θα είναι κανονικό ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Με συμμετοχή 87 ανδρών, 30 γυναικών από 29 διαφορετικές χώρες στη Λίμνη Γκάρντα. Θα έχουμε το πρωτάθλημα της Formula Kite, ένα νέο ολυμπιακό format το οποίο έχει τεσταριστεί σαν event, θα λάβει μέρος στο Παρίσι. 22 μεικτές ομάδες, εθνικές ομάδες όμως, μεικτές ανδρών γυναικών, θα λάβουν μέρος σε μια τύπου σκυταλοδρομία με την ομάδα της Αμερικής να κατακτά τον τίτλο, στη δεύτερη θέση να είναι η ομάδα της Γαλλίας και στην τρίτη θέση η ομάδα της Ρωσίας ανάμεσα στις 22 χώρες που έλαβαν μέρος. Και αυτό ήταν λοιπόν το νέο format αγώνων, το οποίο εφαρμόστηκε, όπως μας λέει ο Evan Hefferman, ο Αμερικανός. Είναι εντυπωσιακό, ήταν πολύ ωραία. Έχουμε την καλύτερη ομάδα των γυναικών στην Αμερική. Πιστεύω ότι δουλέψαμε καλά, ήμασταν ανταγωνιστικοί και είμαστε αρκετά χαρούμενοι που καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Kiteboarders από όλο τον κόσμο πάλεψαν για τα μετάλλια. Μετά από 4 κούρσες, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Νίκο Παρλιέρ ήταν αυτός που προηγήθηκε στο τέλος της ημέρας και απέδειξε ότι παραμένει στην κορυφή. Την τελευταία ημέρα λόγω των ανέμων δεν έγινε αγώνας, οπότε ο Νίκο Παρλιέρ είναι αυτός που κατέκτησε τη νίκη, με τον Όλιβερ Μπριτζ των Βρετανών να είναι δεύτερος και στην τρίτη θέση ο Κόνορ Μπέινμπριτζ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κάνω πράξη το ότι έχω δουλέψει.
Πάνω από 30 άτομα ήταν στη γραμμή της εκκίνησης, κάτι που ήταν εντελώς τρελό γιατί υπήρχε αρκετός κόσμος εκεί. Κατάφερα όμως να τους ξεπεράσω. Στις γυναίκες, η Ντανιέλα Μωρόζ είναι αυτή που κατάφερε να πάρει την νίκη και να είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη, λέει η Αμερικανίδα. Δούλεψα σκληρά σε αυτή την ρεγκάτα, το πάλεψα, είχε αρκετό η πλάκα και ήμασταν τόσο πολλά κορίτσια που το διασκεδάσαμε. Πάλιερ Μπριτζ και Μπέιν Μπριτζ στους άνδρες, Μωρόζ, Καλίνινα και Whitehead στις γυναίκες. Και ενώ η Formula Kite προετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο στο Παρίσι το 2024, η κλάση RSX ήδη αποτελεί Ολυμπιακή κλάση και οι ιστιοπλόοι προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Βρισκόμαστε στην Ισπανία, στην Μαγιόρκα και το Palma Bay, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των άνδρων και νέων αλλά και γυναικών. Ένα κλειδί για την πρόκριση στο Τόκιο. 336 συμμετοχές από 43 διαφορετικές χώρες μέσα σε αγώνες 5 ημερών. Πολλές οι συμμετοχές. Είμαστε πολύ ευχάριστοι γι' αυτό, λέω εκ των διοργανωτών της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Πολλές κλάσεις, έχουμε πολλές συμμετοχές και έντονες για την Ολυμπιακή κλάση. Τις πρώτες δύο μέρες στο RSX στο ευρωπαϊκό και νέον ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είχαμε ένα πραγματικό τεστ για τους ιστιοπλόους με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μετά από τους αγώνες, η Νατάσα Λάπα ήταν αυτή που προηγήθηκε στις νέες γυναίκες, με Βάρντιμον Τόμερ να είναι στους νέους άνδρες ο επικεφαλής, στους άνδρες ο Λουίς Τζιάρτ και στις γυναίκες η Σαλίν Πικόν ήταν αυτοί που βρέθηκαν στην πρωτοπορία. Τέλειες συνθήκες για το windsurfing με Χουίν Χουλού και Σαλίν Πικόν. Στις νέες γυναίκες η Νάα Μαγκαζίτ απέναντι στην Νατάσα Λάπα και Φάμπιαν Πιανάζα στους άνδρες. 12 με 15 κόμβους ο άνεμος. Με Λίλιαν Ντεγκέους από την Ολλανδία να παίρνει την νίκη, δεύτερη θέση για Έμα Γουίλσον, τρίτη θέση για Σαλίν Πικόν. Δεν το περίμενα, ήταν πολύ όμορφα, όμως είναι ο πρώτος μου ευρωπαϊκός τίτλος, λέει η νικήτρια από την Ολλανδία, η Λίλιαν Ντεγκέους, για αυτή την επιτυχία. Έκανα μια αργή εκκίνηση, αλλά στη συνέχεια κατάφερα να βρω τον τρόπο για να ανέβω και στην medal race την τελευταία στιγμή πήρα την νίκη. Στους άνδρες, δύο Ολλανδοί βρέθηκαν στην κορυφή, Κίραν Μπαντλό που πήρε το χρυσό μετάλλιο δύο φορές Ολυμπιονίκης και Ντόριαν Βαν Ρίσελμπεργκε στην δεύτερη θέση. Ο Γάλλος Τόμας Γκόγιαρντ ήταν στην τρίτη. Ήταν σούπερ σημαντικό να υπάρχει αυτή η διαδικασία και ο ανταγωνισμός ήταν εξαιρετικός, οπότε καταφέραμε να κάνουμε μια καλή ρεγκάτα. Είχαμε την δυνατότητα να πετύχουμε κάτι καλό και το κάναμε, λέει ο νικητής της διαδικασίας για τους άνδρες. Στους νέους,
από το Ισραήλι Νάμα Γκαζίτ, είναι αυτή που πήρε το μετάλλιο για τις γυναίκες. Στους άνδρες Παπιάν Πιανάτσα, ο διοικητής. Πανηγυρίσαμε αυτόν τον τρόπο εδώ την επικράτηση. Και αυτά είναι και τα τελικά αποτέλεσματα. Badlow και The Goose, νικητές σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα. Και από τον κόλπο της Πάλμα πάμε να βρεθούμε στον Ατλαντικό ωκεανό, στην άλλη μεριά, στο Λος Άντζελες, για τους αγώνες Αμερικής. Κάθε χρόνο ιστιοπλοεί από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται εκεί, στην Long Beach, παραλία της Καλιφόρνια, για μια ρεγκάτα 5 ημερών. Ράουντ Ρόμπινς, Τζόνι Μπένσον ήταν από τους επικεφαλής της διαδικασίας. Με μία μάχη μεταξύ τους. Μια ρεγκάτα εντυπωσιακή με πολλές συμμετοχές, με την ομάδα Μπέρτστον να διακρίνεται από την Σουηδία. Με Τέιλορ Γκάνφιλντ επίσης στη μάχη. Πηγαίνοντας στην τελική έκβαση,

Λοιπόν, έχεις εικόνες, αρκετά τα πλήρωματα και τα σκάφη που έλαβαν μέρος. Με ζητούμενο την πρόκληση στον μεγάλο τελικό του Congressional Cup. Με την τελευταία ημέρα της ρεγκάτα να βρίσκει αρκετό κόσμο στην παραλία και στο Yacht Club για να παρακολουθήσει τον πολύ σημαντικό αυτόν τελικό, όπως και ο Scott Dickinson. Μετά από 3 κούρσες ήταν η Μεγάλη Βρετανία με τον Ιαν Williams και η ομάδα Gak Pindar που γιόρτασε την νίκη για 4η φορά στο Congressional Cup. Στο μικρό τελικό για την 3η θέση, Taylor Canfield ήταν αυτός που νίκησε τον Johnny Birdson και έτσι βρέθηκε στο podium των νικητών. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η πλούσια δράση στην Long Beach σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Που είχε τις ανατροπές του με τη Μεγάλη Βρετανία με τον Ιαν Williams να είναι νικητές, Σκότι Ντίξον στη δεύτερη θέση και Taylor Canfield στην τρίτη. Οι δύο αμερικανικές ομάδες έκλεισαν το βάθρο σε αυτό το 55ο Congressional Cup. Και κάπως έτσι, με πλούσια δράση και σήμερα, με αρκετές συμμετοχές σε πολλά αθλήματα, ιδιαίτερα από τον χώρο της ιστιοπλοείας, γενικά ό,τι έχει να κάνει με το θαλάσσιο στοιχείο, είχαμε αρκετές όμορφες εικόνες και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Να είστε καλά!

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στη νέα ταξιδιωτική μας σεζόν. Με μεγάλη χαρά βάζουμε μπρος για νέες περιπέτειες, ωραίους ανθρώπους και αξέχασους τόπους ανά την Ελλάδα. Αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο. Να δω από κοντά τα άγραφα, απόκρημνες κορυφές, εντυπωσιακές χαράδρες, φαράγγια και... Οπ! Ξέχασα όμως να σας συστήσω την ομάδα μου. Αυτός είναι ο Αλέξανδρος, εικονολήπτης και ο Βενιαμίν της ομάδας.
1: Ρε παιδιά, από εδώ πέρα λέει το GPS.
0: Ποτέ του δεν φανταζόταν ότι θα ταξιδεύει χωρίς χάρτη. Αυτή είναι η Ανδρονίκη, αρχισυντάκτρια της εκπομπής και η ρομαντική της παρέας. Πάντα έχει ενδιαφέροντα σχέδια, επί χάρτου.
2: Παιδιά! Παιδιά!
0: Τον Θάνο τον γνωρίζετε ήδη. Εξακολουθεί να μας σκηνοθετεί και να αντέχει.
3: Ταξιδιωτική εκπομπή, δεν θέλεις, Θανούλη.
0: Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι. Σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη.
2: Αυτό.
4: Ναι.

Σε κοντινή απόσταση από την καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου ξεδιπλώνεται ένας τόπος άγριας ομορφιάς. Επιβλητικά, με πολυάριθμες βαθιές χαράδρες και σχεδόν απάτητες κορυφές, τα Θεσσαλικά άγραφα αποτελούν το βόρειο τμήμα της οροσειράς των αγράφων. Καταλαμβάνουν το δυτικό τμήμα του νομού Καρδίτσας με υψηλότερη κορφή αυτή του Καράβα που φτάνει τα 2.184 μέτρα. Η UNESCO μάλιστα έχει κατατάξει την περιοχή μέσα στις 5 πιο καθαρές του κόσμου από άποψη περιβάλλοντος.

0: χωρίς χάρτη, στάγραφα.
1: Η περιοχή, παιδιά, των Αγράφων είναι από τις πιο απάτητες περιοχές, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Μιλάμε για πάνω από 7 κορυφές που ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα.

0: Στο ιστορικό χωριό Πετρίλο, το μεγαλύτερο χωριό στην Ανατολική Αργυθέα, συναντώ τη Βασιλική και τον Κωνσταντίνο που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Κάθε άλλο, παρά τυχαία, επιλέγουν να μένουν εδώ και να αναπνέουν τον αέρα των αγράφων. Με μεγάλο ενθουσιασμό, αποδέχονται την πρόσκληση να μας ξεναγήσουν στον τόπο τους και να μοιραστούν μαζί μας κομμάτια της καθημερινότητάς τους.
1: Παιδιά, καλώς σας βρήκα στα άγραφα.
2: Καλώς ήρθες.
1: Λοιπόν, αυτές τις μέρες θα φερθώ στα χέρια σας. Θέλω να με ξεναγήσετε σε αυτά τα απάτητα μέρη.
2: Εννοείται.
1: Εδώ που είμαστε τώρα.
2: Βρισκόμαστε στην ταβέρνα Διάστροφου του Τόμ, όπου είναι σε ένα κομβικό σημείο, στο οποίο βρίσκεται στο δρόμο για την Ιερά Μονή Σπηλιάς και για το μουζάκι Καρδίτσα όταν κατεβαίνεις από το χωριό. Και έχει θέα αυτό εδώ το υπέροχο βουνό και τον ορεινό όγκο. Να συνεμερώσω καταρχάς ότι όλα αυτά εδώ τα βουνά ανήκουν στην οροσειρά των αγράφων. Βρισκόμαστε στα Θεσσαλικά Άγραφα, στον Δήμο Αργυθέας. Ωραία. Βρισκόμαστε στην Πίνδο, ανήκουμε δηλαδή σαν βουνά εντός της Πίνδου και το βουνό που δεσπόζει στο βάθος είναι ο Κούρλιακας. Φαίνεται σαν πρόσωπο, η μύτη τώρα που φωτίζεται με το φως, τα χείλια του, ο λαιμός που κατεβαίνει και εδώ ο θώρακας. Τέρμα.
1: Όμορφος είναι.
2: Δεν ξέρω. Κούκλος.
1: Κούκλος.
2: Παλικάρι από τα λίγα, με ωραία μαλλιά όπως βλέπεις εδώ.
1: Ξαπλωμένος όμως. Παίρνει τώρα από μεσημεριανή σιέστα.
2: Ναι.
1: Βασιλική, σήμερα πού θα πάμε?
3: Λέω να ξεκινήσουμε και να βάλουμε πλώρη τη λίμνη Στεφανιάδα, τη νεότερη φυσική λίμνη της Ελλάδας.
1: Η νεότερη φυσική λίμνη. Ναι. Έγινε μόνη της.
3: 60 χρόνια. Στον δρόμο μας έχουμε διάφορα ωραία σημεία και θέας και από εξουθέατα που μπορούμε να σταματήσουμε να δούμε. Οπότε.
1: Κοίτα να δεις. Μου αρέσει γιατί έχω βρει δύο ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν την περιοχή άριστα. Είναι το ίδιο ακριβώς που θα. Τα ίδια πράγματα που θα ψάχνα να βρω εγώ τα έχετε στο μυαλό σου. Οπότε εγώ απλά θα αράξω και θα αφαιθώ να με, να με πάτε όπου θέλετε, παιδιά.
3: Ναι. Εγώ πληρώνω τα έξτρα.
1: Εντάξει, ρε Βασούλα, θα τα βρούμε μετά. Εντάξει.
3: Αν δεν έχει δουλειά, εμεί θα τα βρούμε.
1: Εντάξει.

0: Βρισκόμαστε μπροστά στην πρωτομή του Γεώργιου Καραϊσκάκη. Εδώ που είμαστε σε μια ιστορική περιοχή. Δεν κατάφερε ποτέ να χαρτογραφηθεί από τους Βυζαντινούς και δεν κατάφερε ποτέ να κατακτηθεί από τους Οθωμανούς. Εδώ ήταν οι αντάρτες στα βουνά. Οι άνθρωποι ξέραν πολύ καλά να οχυρώνονται, είχαν τα ταμπούρια τους και ήταν πολύ δύσκολο για τον εχθρό να έρθει να τους κατακτήσει. Οπότε ο Μπέις τους είχε πει απλά δώστε μας ένα φόρο να πληρώνουν εδώ οι κάτοικοι και αφήστε μας, θα σας αφήσουμε ήσυχους. Δηλαδή προσπάθησαν επανειλημμένα να τους κατακτήσουν, αλλά δεν μπορούσαν. Οπότε οι άνθρωποι εδώ ήταν πολύ σκληροτράχυλοι, ήταν αυτάρκεις και δεν μπορούσαν να τους ούτε να τους κατακτήσουν ούτε να τους χειραγωγήσουν. Ήταν πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι και μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, Δημήτρη, εδώ έχουμε ένα μνημείο προς τιμήν της αργυθέατησας γυναίκας που ήταν η κολόνα της Αργυθέας. Η γυναίκα παλιότερα στην ιστορία κρατούσε όχι μόνο απλά το σπίτι, έκανε και όλες τις δουλειές. Κόβε ξύλα, ζύμωνε ψωμί, μεγάλωνε τα παιδιά, πήγαινε στο χωράφι, έκανε τα πάντα. Οπότε προς τιμήν της έγινε από μια κυρία εδώ, τη Χαρίκλα τη Μακρυγιάννη, η οποία έχει καταγωγή από το Φουντωτό.
1: Ζυμώτρια της ζωής.
0: Έτσι.
1: Δεν ζυμώνει ψωμί, ζυμώνει τη ζωή.
0: Και
1: ωραίο
0: τη
1: αυτό.
0: Ζωή, ναι.
1: Χωρίς αμφιβολία, η γυναίκα διαδραμάτισε το πιο σπουδαίο ρόλο στην ορεινή Αργυθέα. Σε καιρούς φτώχειας και μεγάλων στερήσεων, αποτέλεσε το στυλοβάτι κάθε οικογένειας που ζούσε στην κακοτράχαλη αυτή περιοχή, δουλεύοντας σκληρά με τη γη, τα ζώα, αλλά και το νοικοκυριό. Σκληραγωγημένη, μα και τρυφερή, η γυναίκα παραμένει ψυχή των αγράφων μέχρι σήμερα.

0: Παιδιά, κοιτάξτε ένα φυσικό γλυπτό και πάνω του ένα μπονζάι. Τι είναι αυτό ρε παιδιά?
1: Είναι η ατραξιόν της Αργυθέας, αυτό το πουρνάρι. Είναι πάνω από 100 έτη ζωής και όλοι οι διαβάτες πάντοτε το κοιτούσανε και το θαυμάζανε για αυτήν ακριβώς τη θέση του. Επέζησε από τον Ιαννό και όλες τις φυσικές καταστροφές.

0: φύση. Άγραφα. Βουνό.
1: Παρεμπιπτόντως, ποιο είναι το βουνό απέναντι?
2: Στο βάθος είναι το βουνό Βουτσικάκι, όπου δημιουργεί ένα...
0: Το γνωστό το Βουτσικάκι. Βουτσικάκι.
2: Το οποίο το βλέπεις και από την πλαστήρια από την πίσω μεριά. Είναι ένα φυσικό σύνορο, όλη αυτή η οροσειρά σε εμάς και στη πλαστήρα Καρδίτσα και την επέκταση σε όλο τον κόσμο. Μπροστά βλέπουμε την προσιλιακή μεριά του χωριού μου Πετρίλο, όλο αυτό, όπου χαμηλά, κάτω από το Ελατότασος, χαμηλά όλο αυτό το κομμάτι ήταν παλιά καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπου και αυτό το κομμάτι ζούσαν όλοι οι χωριανοί. Στο βάθος πάνω είναι το βουνό Γενιωτάκι, στη μέση κανάλα και το χαρίζει στο βάθος με τις πυραμοειδείς κορυφές που
1: ναι, τις βλέπω.
2: Φαίνονται.
1: Ερώτηση τώρα. Γιατί άγραφα?
2: Γιατί οι Τούρκοι επί τουρκοκρατίας δεν τα είχαν γραμμένα στα πρακτικά τους για τους φόρους και όλα αυτά. Και επίσης δεν υπήρξε ιδιαίτερη τουρκική επίδραση εδώ στην περιοχή. Δηλαδή περάσανε απειροελάχιστα και κάνανε απειροελάχιστες ζημιές, οπότε δεν ασχολήθηκαν με εμάς εδώ.
0: Άγραφα.
2: Όλο αυτό το γούβαδο. Και να το διευκρινίσω, είναι η οροσειρά των αγράφων που κατ' επέκταση μετανομάζει το χωριό Άγραφα. Οπότε ξεκίνησε η οροσειρά, όλη αυτή η οροσειρά που σβήνει στην Βρετανία πίσω.

0: Στο χωριό Κουμπουριανά μας υποδέχτηκε ο Βάιος Μποζιός, που στα τέλη του Ιανουαρίου του 1963 υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της αρχής της δημιουργίας της λίμνης Στεφανιάδας. Πρόκειται για την νεότερη φυσική λίμνη της Ελλάδας, η οποία πήρε το όνομά της από τον κοντινό οικισμό Στεφανιάδα, που βρίσκεται 1,5 χιλιόμετρο νοτιοδυτικά της.
1: Το 1963 ήμουν 8 χρονών, ήμουν στο Δημοτικό Σχολείο Κουμπουριανών. Πηγαίναμε με τα πόδια από εδώ στα Κουμπουριανά.
2: Απόσταση?
1: Απόσταση είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα. Αλλά οι ενδείξεις, οι συνθήκες ήταν τα ποτάμια που περνούσαμε κάθε μέρα, που ήταν επικίνδυνα να πνιγούμε. Εκεί την ημέρα ήταν η σχολική γιορτή των τριών ιεραρχών. Το σχολείο μας είχε 114 παιδιά. Μόλις βγήκαμε από την εκκλησία έξω, ήταν η εβδομάδα εκείνη και ο μήνας, μπορώ να πω, ήταν πολύ βροχερός και με χιονόνερα πολλά σε όλη την περιοχή. Έγιναν πάρα πολλές κατολιστήσεις παντού. Αλλά στη Στεφανιάδα, σε αυτό το κομμάτι, ήταν ένας οικισμός. Σε αυτό έγινε μεγαλύτερη ζημιά από όλα τα άλλα. Όταν βγήκαμε από την εκκλησία, εμείς είδαμε μία μαύρη γραμμή στο χιόνι, γιατί είχε ρίξει χιόνι κάτω. Είχε κοπεί γύρω-γύρω και κατέβαινε το βουνό και έκλεισε το ποτάμι. Και το μεγάλο αυτό που κατεβαίνει τώρα και το άλλο που κατεβαίνει από τη Στεφανιάδα, το δάσος της Στεφανιάδος. Από εδώ, ύστερα από λίγο καιρό, από 2 μήνες, 3 που έφερνε πολύ νερό, το έσπασε τελικά και έφυγε το νερό το πολύ και συνέχισε το ποτάμι τη ροή του. Από εκεί όμως τα μπάζα έμεναν εκεί και έμενε η λίμνη της Στεφανιάδος. Τότε το χωριό η Στεφανιάδα μετακινήθηκε για να μην... γιατί δεν ήξεραν μέχρι πού θα φτάσει η βούλια, η κατάπτωση αυτή. Φύγαν και ήρθαν στα Κουμπουριανά οι περισσότεροι απέναντι να φιλοξενηθούν και οι υπόλοιποι ήρθαν εδώ στην Παναγία κοντά, ένα που είναι τάλο το μαγαζάκι, το λένε Μακριβούνι, φάτσα από τη λίμνη, και ανάψαν φωτιές και περίμεναν να δουν την εξέλιξη του φαινομένου. Δεν έγινε απότομα σε μία μέρα αυτό, πήρε μία εβδομάδα για να πέσει όλο. Πρόλαβαν και βγάλαν όλους τους κατοίκους, δεν βγάλαν όμως τα ζώα γιατί ήταν χειμώνας και τα είχαν σταυλισμένα μέσα. Τον τελευταίο κάτοικο που ήταν, που βγάλανε, ήταν μία γιαγιά η οποία δεν μπορούσε να περάσει το ρήγμα και 2-3 θαραλέοι άντρες δεθήκαν με σκοινιά και πηδήξανε μέσα στο ρήγμα και βγήκαν από την άλλη μεριά και την πιάσαν και την βγάλαν και δεν θρηνήσαμε κανένα θύμα εκείνη την εποχή.
2: Ο κόσμος ήλπιζε ότι θα γυρνούσε κάποια στιγμή ή το είχε χάσει το παιχνίδι, ότι κάποιο τέλος.
1: Αυτοί που ήταν στον οικισμό τελείωσαν, αφού τα σπίτια τους ήρθαν τον παδέ, έφυγαν όλα τα υπάρχοντά τους, όλα τα ζώα τους, έφυγαν. Τότε τους βοήθησε το κράτος, ήρθαν αεροπλάνα και ρίξαν δέματα με ρουχισμό και με τρόφιμα εκείνον τον καιρό και τους παραχώρησαν οικόπεδα και άτοκα δάνεια και φτιάξανε σπίτια στην Ελλάδα ολοκλήρως. Και το χωριό έχει μετακινηθεί. Μείνανε όμως πολύ λίγοι κάτοικοι, κτηνοτρόφοι, τότε μείνανε εδώ τις οικογένειες μέχρι και τώρα. Προπέρυσι υπήρχε μόνιμος κάτοικος ακόμη.
2: Πόσοι κάτοικοι ήταν τότε στη Στεφανιάδα, στο χωριό, στον οικισμό?
1: Γύρω στα 300 άτομα το 1963.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Την είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα. Πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του. Και το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
8: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Αστερόσκο.
10: Dette superløven. Identiteten hans hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig Bortsett fra meg da. Fordi han pappaen min. Ingenting jeg gjør godt nok.
11: Det ingenting med deg som skal tilsi at du klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare
12: deg. Det høres farlig ut.
11: Du trenger ikke sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
13: Ingen som stopper meg fra å bli berømt.
14: Applaus i Perosu. Kyrgyaki, stis 11 to prøy, sto Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Το τοπίο μοιάζει να ξεπηδά από πίνακα ζωγραφικής. Πλατάνια, ιτιές, πλατύφυλλες βελανιδιές. Οι όχθες της λίμνης περιβάλλονται από καταπράσινες πλαγιές που καθρεφτίζονται στο κρυστάλλινο νερό της. Ένας πραγματικά υπέροχος φυσικός καθρέφτης.

0: Έλα να ετοιμάζω τα κουπιά.
1: Έτσι, έτσι, πάμε.
0: Για να δω ελαφρύ, μην με πεθάνετε κιόλας.
2: Ναι,
0: εντάξει, πανάλαφρο.
2: Πρωινό έχεις φάει, οπότε...
0: Είμαι ντούρασε, λέω, πήγε καφεδάκι.
2: Τέλει.
0: Καλά, τι μέρος είναι αυτό, ρε παιδιά. Πώς.
2: Ένα διαμάντι χωμένο στο βουνά.
0: Θα μπούμε τώρα μέσα.
2: Ναι, θα κάνουμε.
0: Θα βραχούμε λίγο.
2: Θα βάλουμε λίγο το σωσίβιο γιατί ασφάλεια προηγείται.
0: Safety first.
2: Έτσι. Βέβαια.

0: Τη Βασιλική τη γνωρίζω αρκετά χρόνια. Μας ενώνει, βλέπετε, η αγάπη για τη φύση και τα ταξίδια. Πολυταξιδεμένη, συλλέκτρια εμπειριών, με μια εσωτερική δύναμη που θαυμάζω. Όπως λέει, δεν θέλει πολλά άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος. Μια τρύπα στο χιόνι, μια αγκαλιά και τα ατέλειωτα αστέρια. Σε ηλικία 11 ετών έφυγε από τη Γερμανία που γεννήθηκε και μεγάλωσε, ακολουθώντας την οικογένειά της σε ένα χωριό της Βόρειας Ελλάδας. Μεγαλώνοντας κοντά στη φύση, δεν άργησε να καταλάβει ότι ήταν ένα με αυτήν. Στα άγραφα πρωτοβρέθηκε πριν 3 χρόνια σε ένα ταξίδι με φίλους. Τη συνεπήρε τόσο η ομορφιά τους που αποφάσισε να μείνει εδώ.
1: Χωρίς χάρτη, στα άγραφα!
2: Βασική, πάρα πολύ ωραία η βόλτα μας.
3: Χαίρομαι που σου άρεσε.
2: Γαλήνευσε η ψυχή μου.
3: Αυτό ακριβώς. Τώρα είπες τη λέξη κλειδί.
2: Πες μου λίγο κάτι. Θα φύγεις από εδώ?
3: Όχι.
2: Με τίποτα, ε? Ούτε να επιστρέψεις πάλι στον έστω?
3: Όχι. Πηγαίνω κάποιες φορές το χρόνο, αλλά η βάση μου είναι πλέον εδώ. Επέλεξα πολύ συνειδητά να μείνω.
2: Και δεν το μετανιώνεις? Όχι. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ξεκινήσεις έτσι να ασχολείσαι με τη φύση?
3: Μικρό παιδί είχα γενικά επαφή πολύ με τη φύση. Αυτό υπήρχε μέσα μου και απλά όσο μεγάλωνα, μεγάλωνε και αυτό.
4: Από το 13 ασχολούμαι με τον αγροτικό τουρισμό. Ξεκίνησα στον Έστω και έμαθα γεια και εκεί σιγά σιγά πήρε την πορεία μου, ας πούμε.
2: Πήρες το βάπτισμα του πυρός.
4: Ναι.
2: Κάτσε, κάνουμε και κουμπί βασιλική, γιατί βλέπεις, η φύση κινείται, δεν περιμένει εμάς.
4: Έτσι.
2: Έτσι είναι το σωστό.
4: Όλα είναι ζωντανά, όλα ακριβώς εξελίσσονται κάθε μέρα.
2: Τα νερά είναι πεντακάθαρα, πραγματικά. Δηλαδή, διαφέρει από άλλες λίμνες που βλέπουμε, που ναι, έχουν, ξέρεις, αυτό το θολό χρώμα.
4: Το νερό συνεχώς ανανεώνεται στη λίμνη αυτή, γιατί από το ποτάμι ρέει νερό μέσα στη λίμνη και επειδή ακριβώς δεν είναι τεχνητό το φράγμα, αλλά είναι μόνο χώματα, πέτρες, συνεχίζει και φεύγει νερό από τη λίμνη καθημερινά. Οπότε γεμίζει και φεύγει.
2: Θα σου πω, μπάνιο μπορούμε να κάνουμε εδώ.
4: Ναι, κανονικά.
2: Έχω φέρει μαγιό.
5: Α, δροσερά είναι, ε. Ζω στο χωριό μου Μπούζ. Το λέτε εσείς αυτό? Μπούζι. Μπούζι. Μπούζι.

0: Και ενώ ο ήλιος πλησιάζει προς τη δύση του, παίρνουμε τα κλαδευτήρια αναχείρας και ξεκινάμε ένα ωραίο περίπατο γύρω από τη λίμνη. Ρίγανη, άγρια μέντα με λισόχορτο. Ειλικρινά δεν ξέρω τι μου μυρίζει περισσότερο.
1: Έχουμε πάρα πολλά αρωματικά βότανα. Σήμερα θα δούμε μερικά από αυτά και θα τα συλλέξουμε γιατί είναι και η κατάλληλη εποχή.
2: Ωραία, εγώ όλα ίδια τα βλέπω εδώ τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, θα ξεκινήσουμε με το μελισσόχορτο, που είναι το φυτό αυτό εδώ. Χρησιμοποιόταν από τους αρχαίους Έλληνες και το χρησιμοποίησαν στις πληγές. Θεωρείται το ίδιο θεραπευτικό και με το μέλι. Έχει έντονο άρωμα λεμόνι, γι' αυτό λέγεται αλλιώς και λεμονόχορτο.
2: Μελισσόχορτο ή λεμονόχορτο.
1: Ναι, εμείς το κάνουμε αφέψιμα αυτό. Θα το ξηράνουμε και θα το χρησιμοποιήσουμε στο εργαστήριο επάνω το απόγευμα, εντάξει.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, ζώνω με κανένα φετό.
2: Ναι, όντως.
1: Φανταστικά. Να το τρύψεις και λίγο. Όταν θα ξεραθεί, κατάλληλα όσο χρειάζεται, δεν θα μυρίζει τόσο έντονα. Μόλις θα το τρύψουμε και θα το βάλουμε στο τσάι, θα βγάλει όλα τα αρώματα του ξανά και τα εθέρια έλαια. Είναι χαλαρωτικό, για το νευρικό σύστημα λειτουργεί καλά.

0: για κάτι που φημιζόμαστε είναι για το βουνίσιο, το τσάι που έχουμε και για τη ρίγανη. Mm. Οπότε τώρα θα κόψουμε λίγη ρίγανη. Ορίστε.
1: Πες και θυμάρι, είναι πολύ ψηλά για θυμάρι. Θυμάρια υπάρχουν εδώ στην περιοχή.
0: Έχουμε άγριο θυμάρι και λεμονοθύμαρο.
1: Λεμονοθύμαρο.
0: Την άνοιξη το μαζεύω, βγάζει μόφλου λουδάκια και είναι έξω από το χωριό, σε άλλα σημεία που έχουν έτσι λίγο ψηλό σκιά και σε πλαγιές. Δεν το βρίσκω δηλαδή εδώ σε χορτάρι.
1: Λοιπόν, να πούμε στους φίλους μας τώρα έτσι. Ναι. Ντόπιο τυρί, φέτα, λαδάκι και να το σκάσεις φρέσκια έτσι από πάνω να πάρει τα αρώματα.
0: Πάμε σε ένα ακόμη φυτό, πολύ σημαντικό, το σπαθόχορτο ή αλλιώς βαλσαμόχορτο, mm-hmm. με πάρα πολλά εθέρια έλαια. Το πιο σημαντικό είναι η περικίνη που περιέχει. Φτιάχνουμε διάφορα σκευάσματα, το μπορούμε να το κάνουμε αφέψιμα και για τσάι. Το πιο γνωστό, αυτό που κάνουν οι περισσότεροι, είναι το βαλσαμόλαδο. Yeah. Μπορεί να γίνει και πόσιμο, μπορεί να γίνει και για επάλυψη πληγών κλπ. Το ελαιόλαδο επίσης έχει αντιοξειδωτικά πολλά, βιταμίνη ε, ε, κλπ. Οπότε είναι και αυτό βοηθάει στην επούλωση.
1: Ξέρεις να φτιάχνεις?
0: Ναι, θα φτιάξουμε σήμερα το απόγευμα. Πάρε το μπουκέτο σου.
1: Ευχαριστώ. Μη βράδυ χτύπα στις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν και εννοείται στα βουνά παιδιά. Αυτή την εποχή ετοιμάζουμε τα ξύλα για το χειμώνα. Ο Κωνσταντίνος με περιμένει ήδη στην αυλή του για τη λεγόμενη τρακάδα. Κωνσταντίνε, έχεις κάνει φοβερή δουλειά εδώ πέρα.
2: Ναι.
1: Νοικοκύρης.
2: Φίλε, ο χειμώνας θέλει οργάνωση, αλλιώς γίνεται απελπισία. Ειδικά στο κομμάτι του ξύλου. Η βασική προϋπόθεση εδώ πάνω για να βγάλεις χειμώνα είναι να έχεις ξύλα. Μετά προμήθειες και μετά όλα τα άλλα. Οι τρακάδες εδώ που έχουν για περίπου 1,5-2 μήνες περίπου να καίει το τζάκι νύχτα μέρα.
1: Νύχτα μέρα, 1,5 μήνα όλα αυτά.
2: Ναι, με θερμοκρασία ίσως μείον 5 βαθμούς. Αν πάει μείον 10 που τυχαίνει και πάει, πέφτει κι άλλο ο χρόνος. Αντιθέτως, αν έχει παραπάνω ζέστη, βγάζει και παραπάνω.
1: Δηλαδή για να βγάζει χειμώνα πρέπει όλη η αυλή να γεμίσει ξύλα.
2: Σχεδόν. Θες κοντά στους 17 τόνους ξύλα. Τώρα, να σου δείξω σχετικά με την τρακάδα. Τα ξύλα αυτά, να σου ενημερώσω, είναι το 80% είναι έλατα, mm-hmm. τα οποία ξύλα εμείς μας φραγίζει το δασαρχείο κάθε χρόνο έναν αριθμό από έλατα.
1: Α, υποχρεωτικά δηλαδή, έτσι.
2: Ναι, κάθε μόνιμος κάτοικος εδώ στο Πετρίλο και στις περιοχές του νομού Καρδίτσας, γιατί κάθε δασική υπηρεσία λειτουργεί διαφορετικά, δικαιούται ένα ποσό καύσιμης ύλης. Οπότε εμείς έρχεται το δασαρχείο, μας φραγίζει τα δέντρα, τα σημειώνουμε και μετά είτε τα κόβεις και τα κουβαλάς αν έχεις αγροτικό τρέλερ κτλ. Είτε πληρώνεις έναν εργολάβο, στα κόβει και στα κουβαλάει
1: και, στα
2: και σου φέρνει τους κρουμούς εδώ έξω που είδες κι εσύ. Στη συνέχεια τα τεμαχίζεις, τα σκίζεις. Εγώ βγάζω και τις φλούδες από τα έλατα για να έχω για να ψήνω τις μπριζόλες μου και αυτά. Κάτι που θα κάνουμε μετά.
1: Α, οκ. Μεροκάματα, μεροκάματα, μετά θα φάμε κιόλας.
2: Είναι τελεστή, έτσι είναι, φίλε. Λοιπόν, τώρα πώς σκίζουμε τα ξύλα. Τα ξύλα αυτά καταρχάς είναι ξερά, οπότε.
1: Εύκολο.
2: Δεν θα είναι και τόσο δύσκολο για να τα ασκήσεις, θεωρητικά. Κοιτάζεις τα νερά που κάνει το ξύλο, mm-hmm. αποφεύγεις να χτυπάς εδώ που είναι ο ρόζος. Αυτό εδώ παλιά ήταν ένα κλονάρι που κόπηκε.
1: Μπράβο.
2: Γι' αυτό και έχει ρόζ. Οπότε διαβάζεις το ξύλο, οπότε περίπου προς τα εδώ θα ασκιστεί. Σηκώνεις το τσεκούρι, έχεις την απόσταση ασφαλείας και απλά ασκίζεται.
1: Τόσο απλό, ε.
2: Ναι. Τώρα όλα αυτά τα ξύλα είναι κοντά στα 35 με 40 εκατοστά σε μήκος, τα κόβω όλα το ίδιο μέγεθος για να βγαίνει και ομοιόμορφα η τρακάδα.
1: Σωστός.
2: Και για να μπορούμε κιόλας να έχουμε την άνεση. Γιατί όσο πιο μακριά τα ξύλα, τόσο πιο δύσκολα σκίζονται.
1: Σωστός.
2: Οπότε τα κόβεις, τα τρακαδιάζεις και αυτά δεν μπορείς να κάψεις και κατευθείαν.
1: Δοκιμή.
2: Φ θέλει λίγο παραπάνω δύναμη. Αυτό είναι για να ανοίξει το κουτί από τα πατατάκια.
3: Τώρα τι κάνουμε, του βαράμε το χέρι.
2: Όχι. Κάνεις αυτό, μοχλός.
3: Α.
2: Εδώ, με πιο πολύ δύναμη.
3: Σμαν, καλό έχω.
2: Έβγαλες φούδα για τις μπριζόλες.
3: Δεν θα πω ψέματα, δεν τα κατάφερα ούτε με την πρώτη, ούτε με τη δεύτερη, ούτε με την τρίτη. Χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες μέχρι να καταφέρω να σκίσω τελικά ένα κορμό. Και να φανταστείτε πως φαινόταν εύκολο στην αρχή.
1: Μπράβο!
2: Μπράβο! Υπέροχα.
1: Υπέροχα. Υπέροχα. Να σε δούμε με το επαφλό σου.
2: Έλα.
1: Έλα,
2: ξέρεις ότι το τσεκούριασμα παράγει περισσότερο το συστορόν από όλα τα αθλήματα του
3: κόσμου. Όχι, μη μου λες τέτοια, και είμαστε στα βουνά.
1: Όχι, καλά.
3: Είμαστε στα βουνά. Κωνσταντέ, δεν θα σου πω ψέματα. Μου βγήκαν τα χέρια. Το δεξί βασικά, όμως. Εντάξει, είναι και τεχνική μου, εντάξει.
2: Κοίτα, άμα ήταν τόσο εύκολο. Να εκεί πούδρα εδώ, φωτομπομπ.
3: Πούδρα, όνομα και πράγμα.
2: Ναι. Άμα ήταν τόσο εύκολο, θα είχαν γίνει όλοι οι λοτόμοι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έλα εδώ, κυρία μου, εσύ λίγο. Έλα εδώ. Κάτσε. Είναι μία από τις πιο δύσκολες δουλειές που πρέπει να κάνεις. Αλλά οκ, okay, είναι αναγκαίες για να βιοποριστείς.
3: Να φανταστώ εδώ πέρα, υπάρχουν περιπτώσεις το χειμώνα που είσαι κάποιες μέρες αποκλεισμένος. Να φανταστώ.
2: Ναι, έχουν υπάρξει. Έχουν υπάρξει να μην έχουμε ρεύμα για 25 μέρες και να είμαστε με κάτι μικρογεννήτριες. Έχει υπάρξει, ξέρω εγώ, να. Είμαστε αποκλεισμένοι για κάνα 2-3 μέρες με το χιόνι. Έχει πολύ χιόνι μέχρι να έρθει ο υπάλληλος του Δήμου να καθαρίσει. Μιλάμε για κάνα μέτρο χιόνι και αυτά. Γενικά ο χειμώνας εδώ είναι δύσκολος, δεν είναι παιχνιδάκι. Γι' αυτό και εσύ κάνεις όλες τις διαδικασίες για να έχεις τα πάντα καλυμμένα. Ναι.
3: Από ό,τι έχω καταλάβει, Κωνσταντίνε, εδώ τα χωριά στην ουσία πρέπει να ζούσαν οικογένειες και κάθε οικογένεια έδωσε το όνομά τους.
2: Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Ήταν μικρές οικογένειες που έδωσαν το όνομα η κάθε. Ήταν δύο τις βασικές οικογένειες σε κάθε συνοικισμό και κάπως έτσι πήρε ο κάθε συνοικισμός το όνομα. Δηλαδή, το Πετρίλο στην ουσία αποτελείται από αρκετούς συνοικισμούς. Κύριους που είναι περίπου κοντά στους 7 με 8 και υποσυνοικισμούς που είναι άλλοι 5-6.
3: Δηλαδή, εγώ λέω Καρβέλης. Άμα η οικογένειά μου ήταν, θα λέω τα Καρβελέικα.
2: Τα Καρβελέικα, ναι. Ας πούμε, εδώ είναι τα Βασιλακακέικα, ναι. Κουραμέικα, που είμαστε δύο οικογένειες εδώ. Κατάλαβες και πάει λέγοντας.

0: Όπως κάθε δύσκολη διαδρομή καταλήγει σε ωραία θέα, έτσι και κάθε δύσκολη χειρονακτική δουλειά, τουλάχιστον σε αυτά τα βουνά, ολοκληρώνεται γύρω από το τραπέζι. Εμένα βέβαια ήταν η ώρα μου να κοιμηθώ.
1: Έλα, έλα, ξύπνα, οι πριζόλες είναι έτοιμες, έλα, έκανες καλή δουλειά. Έλα, έλα, έλα, έλα, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
0: Ώρα για μάσα.
2: Λοιπόν, Δημήτρη μου, θα μας δώσει τη ρίγανη να επισφραγίσουμε την όλη διαδικασία.
0: Μπράβο, βάλε φρέσκια ρίγανούλα παντού.
1: Την αγάπη μας από το πετρίλο.
0: Μπράβο και υγεία και... Έτσι. Κοπιάστε, παιδιά, κοπιάστε, να φάμε. Κοπιάστε.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κοντροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
14: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
15: He's in a lot more trouble than we thought.
16: This is our investigation, yours.
17: I have a gun.
16: You lied to me.
18: Absentia.
16: This is too dangerous to do on your own.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά το μεσάνυχτα, στο Action 24.
19: So beautiful, Ava.
20: I can't go through with the wedding.
19: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
21: Welcome to the romantic heart hunt.
22: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
23: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
19: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
22: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
18: Μήνας του Μέλιτος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

Γνωρίζοντας πόσο μου αρέσουν οι καταράκτες, η Βασιλική και ο Κωνσταντίνος μπήκαν μπροστά προκειμένου να μου χαρίσουν κάμποσες ακόμη μοναδικές εικόνες. Τους ακολούθησα σε ένα μονοπάτι που διαπερνούσε την πυκνή βλάστηση της πλαγιάς και κατέληγε σε ένα πανέμορφο κρυφό καταράκτη στην καρδιά των αγράφων.

Το τρεχούμενο νερό έσβηνε με τον τρόπο του τον κόσμο γύρω μας, δημιουργώντας ένα μαγευτικό σύνολο από χρώματα και αρώματα. Κλείνοντας τα μάτια, άκουγα μόνο τον αρμονικό ρυθμό της φύσης και αισθανόμουν την καρδιά μου να χτυπά.

0: Εδώ είναι το εργαστήριό μου.
1: Αυτό είναι μόνο το εργαστήριο.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εδώ συσκευάζω και φτιάχνω τα προϊόντα μου.
1: Ωραία αυλή.
0: Είδες, με ωραία θέα.
1: Πω.
0: Αρχικά, για ένα καλωσόρισμα, θα σε κεράσω λικέρ κράνο, το οποίο το έχω φτιάξει
1: κράνο.
0: Εγώ, ναι, με κονιάκ.
1: Ωραία.
0: Κάνω και με τσίπουρο, τώρα συγκεκριμένα έχω με το κονιάκ.
1: Για να θα σε εξετάσω τώρα,
0: λοιπόν,
1: βασιλική.
0: Βεβαίως. Κάτσε.
1: Μου
0: σχολάει. Με βάλει λίγο κανέλα και γαρίφαλο μέσα.
1: Κάτι κατάλαβα.
0: Λοιπόν.
1: Άντε, στην υγεία σου, Βασιλική.
0: Στην υγεία σου.
1: Ωραίο.
0: Πάρουμε λίγο ενέργεια τώρα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε δουλειά.
1: Ωραία. Πώς ξεκινάμε?
0: Θα πάρουμε το σπαθόχορτο που μαζέψαμε, τη λίμνη.
1: Και τι θα φτιάξουμε τώρα, να πούμε?
0: Τώρα θα φτιάξουμε σπαθόλαδο.
1: Σπαθόλαδο. Α, και κόβουμε τα μπουμπούκια.
0: Μέσα, μπράβο, ναι.
1: Τα άνθη.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Κοντά το κόβουμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Θα πάρουμε πολύ προς την άδα. Την υπερικίνη στην ουσία από τα άνθη. Θέλουμε να εμποτιστούμε στο λάδι. Το ελαιόλαδο που θα βάλουμε, το οποίο είναι παρθένο, έξτρα παρθένο, από το κτήμα μου, στην Ξάνθη, στον Έστω. Ένα βαζάκι θα το γεμίσουμε έτσι όπως το βλέπω τελικά. Καλά είναι.
1: Θα βγει η δουλειά.
0: Ναι.
1: Μην πέχαμε ενός ο κόπος.
0: Ναι. Το πάρεις μαζί σου για 50 μέρες.
1: Α, κλειστό 50 μέρες, ε.
0: Ναι. Και θα το καλύψουμε και με εφημερίδα.
1: Αυτό γιατί?
0: Δεν θέλουμε να βλέπει το φως του ήλιου. Αυτό το κάνουν κανονικά όταν φτιάχνουν. Τώρα θα φτιάξουμε σπαθόλαδο για επάλυψη, έτσι, σε πληγές.
1: Μπράβο.
0: Συνήθως το βάζουν στο ντουλάπι όταν θέλουν να είναι πόσιμο. Αλλά εγώ το κάνω και με το άλλο το σπαθόλαδο που φτιάχνω.
1: Οπότε τώρα συνεχίζουμε
0: έξω
1: λάδι.
0: Έξω παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μπράβο.
0: Χρήστα.
1: Το φορτώνω.
0: Ναι, ναι. Να καλυφθεί όλο με λάδι, όσο είναι τα άνθη.
1: Φτάνει.
0: Και λίγο ακόμα. Βάλουμε το τσιγκουνεύεσαι. Δικό μας είναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τρόμπο ηλιοτριβείο. Θα γίνει έτσι.
0: Ναι. Με πες.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Απ' την υπερικίνη που περιέχει.
1: Α. Ναι. Πριν, μετά. Πολύ εύκολο. Άνθη, λάδι.
0: Έτσι.
1: Και έχουμε αυτό μετά από 50 μέρες.
0: Ναι. Πάμε τώρα να χεριάσουμε λίγο τα βότανα τα οποία μαζέψαμε σήμερα τα υπόλοιπα από τη λίμνη.
1: Όταν λέμε χεριάσουμε...
0: Χεριάσουμε εννοούμε να τα κάνουμε χεριές, να τα δέσουμε με το σπάγκο, να τα κρεμάσουμε ανάποδα σε ένα σκυρό μέρος, να ρίζονται καλά.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε εδώ. Ρίγανη.
0: Ρίγανη.
1: Φρέσκια.
0: Ξεκινάμε με τη ρίγανη.
1: Και πόσες μέρες το έχουμε κρεμασμένο?
0: Λοιπόν, ωραία ερώτηση και καλή πας. Τα βότανα δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι θα το έχεις 5 μέρες ή 15 μέρες,
1: ναι.
0: Γιατί εξαρτάται πάρα πολύ με την εξωτερική θερμοκρασία. Αυτό είναι σαν τη μαγειρική, είναι όλα αίσθηση. Θα το γυρίσουμε ανάποδα, θα το κοιτάμε κάθε μέρα και θα δούμε πότε θα ξεραθεί και θα είναι έτοιμο.

0: Αγαπημένη διαδικασία, Δημήτρη, το τρίψιμο της ρίγανης. Λοιπόν, αν το αποθηκεύσεις σωστά κιόλας, αεροστεγό σε βάζα, δεν χάνει καθόλου τη μυρωδιά του. Είναι φανταστικό. Και μετά από 5 μήνες, 6, ανοίγεις το βάζο και σου φάει τη μύτη. Και μας μένει ένα πράγμα, να μας πάει ο Κωνσταντίνος στα Αστέρια.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσε να πάει πιο ωραία η μέρα μας.
1: Είναι τρομερό, γιατί ας πούμε όλη μας η μέρα βρίσκεται μέσα σε αυτό το βαζάκι, παιδιά. Κάπως έτσι. Βρίσκεται εδώ όλη μας η μέρα.
0: Και μέσα στη ψυχή μας.
1: Ναι.
0: Πιο φρέσκο, πιο θρεπτικό και πιο βιολογικό δεν γίνεται πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε.

0: Κωνσταντίνε, θα σου πω το εξής. Πρώτο νυχτερινό γύρισμα για την εκπομπή χωρίς χάρτη, οπότε νομίζω είσαι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να κάνουμε νυχτερινό γύρισμα. Παιδιά, ο Κωνσταντίνος είναι φωτογράφος, αστροφωτογράφος, το λέω σωστά.
1: Ναι, αστροφωτογράφος.
0: Μπράβο, βγάζει φωτογραφίες το γαλαξία, οπότε μέσα από τις φωτογραφίες του έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε και να κάνετε υπεργαλαξιακά ταξίδια. Ο Κωνσταντίνος δεν είναι ένας συνηθισμένος φωτογράφος τοπίου. Από μικρό παιδί νιώθει μια ιδιαίτερη σύνδεση με τον νυχτερινό ουρανό, βρίσκοντας το πεπρωμένο του ανάμεσα στα αστέρια. Έχει διανυκτερεύσει σε περισσότερες από 10 βουνοκορφές, όχι μόνο για να καταφέρει τις καλύτερες δυνατές λήψεις, αλλά και γιατί τα βουνά του έδειξαν πόσο μικρός είναι ο κόσμος όταν δει το σύμπαν να λάμπει πάνω από αυτόν. Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, ονειρευόταν να ζήσει μόνιμα στο Πετρίλο, το χωριό από που κατάγει το πατέρας του. Πάνε ήδη 10 χρόνια από τον πρώτο χειμώνα που πέρασε εδώ, ωστόσο εξακολουθεί να δηλώνει ερωτευμένος με τον τόπο και τον τρόπο ζωής του.
1: Όταν αφήνεσαι, ρε παιδί μου, στην ολιφάση του βουνού και του αστεριού, καταλαβαίνεις τον κόσμο να είναι πιο γρήγορος από σένα. Και είσαι τόσο αργός για την συμπαντική ήρωη και λες, ξέρεις, είναι τόσο απλή η ζωή, τόσο μαγική, τόσο όμορφη, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τόσο απλά.
0: Άρα στην ουσία εσύ ανέβηκες στο βουνό για να φωτογραφίσεις.
1: Ναι.
0: Και απλά ξάπλωσες και λες, όπα ρε φίλε, ωραίο είναι αυτό. Είδες. Να το ξανακάνω.
1: Ναι, και το ξανακάνω.
0: Δεν ότι πήγα για να κοιμηθώ, πήγε για να βγάλεις φωτογραφία.
1: Στην ουσία θα σου πω, είχα ξεκινήσει και ένα timelapse στο Γαλαξία τότε, το Summer Night Sky Story. Που ήταν ένα timelapse με αστρικά πλάνα από το χωριό μου με τα αστεράκια του Γαλαξία. Και επειδή υπάρχει ορεινός όγκος και υπήρχε όπως και τότε, μου έκρυβε ένα κομμάτι του Γαλαξία. Και λέω, ρε, εσύ, θέλω μια καλύτερη θέα στο Γαλαξία. Πώ θα πάω στις κορυφές των βουνών. Και ανέβηκα, είχα ανέβει πολύ παλιά το 2010, αλλά εντάξει, τότε, έτσι, το 2009-10 πότε ανέβηκα, αλλά καμία σχέση. Mm-hmm. Δεν το είχα προσεγγίσει στο βουνό φωτογραφικά. Όταν είσαι κάτω στο χωριό, νυχτών κατά τις 10, πάνω μετά τις 11 έχει σταθεροποιηθεί νύχτα, 10 το βράδυ. Και άρχισε, ρε, φίλε, να λάμπει ο Γαλαξία. Εκείνη που πάει, τάχα όλα δηλαδή ήμουνα. Τα είχα χάσει, δηλαδή τι βλέπω, ξέρω, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Όταν λέμε αστροφωτογραφία, είναι δύσκολο, χρειάζεται συγκεκριμένος εξοπλισμός. Μπορεί κάποιος και με ένα κινητό να το κάνει, να πούμε στον κόσμο, για πες λίγα πράγματα γι' αυτό.
1: Πια μετά από 11 χρόνια που φωτογραφίζω τον έναστρο ουρανό, μπορώ να σου πω ότι με τα κινητά που κυκλοφορούν, το κρατάς στο κινητό και βγάζεις αστράκια. Πανεύκολα. Mm-hmm. Πανεύκολα. Και τα καινούργια κινητά μάλιστα κάνω και πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή. Οι φωτογραφίες που έβγαζε η πρώτη μου κάμερα μετά και τα τελευταία κινητά είναι σχεδόν εισάξιες. Σχεδόν. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον χωρίς φωτορύπανση, να μην έχει φεγγάρι, να μην έχει φώτα από πόλεις. Δηλαδή, μέσα στις πόλεις δυστυχώς δεν μπορείς να έχεις αυτό το προνόμιο. Οπότε επιλέγουμε την επαρχία, την φύση ή και τα βουνά.
0: Νομίζω μέσα στο κανάλι στο YouTube, παιδιά, όποιος θέλει, ο Κωνσταντίνος έχει πολλή πληροφορία για την αστροφωτογραφία. Οπότε όποιος κάποιος θέλει μπορεί να μπει να κάνει εγγραφή στο κανάλι του, εννοείται, και να δει σεμινάρια που έχεις για να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και αν θέλει να βγάλει φωτογραφίες.
1: Διδάσκω και φωτογραφία επίσης σε όποιον ενδιαφέρεται, γιατί είναι ωραίο όλο αυτό να το μεταλαμπαδεύεις.
0: Όταν είσαι πάντως στο βουνό εκεί μόνος, εσύ, τα αστέρια, το βουνό και κανένας άλλος, ποιες είναι οι σκέψεις σου?
1: Δεν χρειάζονται σκέψεις. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν σκέψεις, απλά εσύ και το σύμπαν.
0: Τίποτα.
1: Η σκέψη είναι μια διάσπαση της προσοχής.
0: Και εννοώ. Κάπου εδώ, από τα τρία σύνορα, ολοκληρώνεται το διπορικό μας. Και όπως λέω συνήθως σε αυτή την εκπομπή, βασικά όπως λέω πάντα σε αυτή την εκπομπή, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο
1: θετικά.
0: Έτσι, ρε Κωνσταντίνε. Τα λέμε!
1: Παιδιά, να προσέχετε!

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
11: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
12: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
13: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
14: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
12: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
15: Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο ΟΗΕ ιδρύθηκε με στόχο την αποτροπή μελλοντικών πολέμων, διαδεχόμενος τη μάλλον αναποτελεσματική κοινωνία των εθνών, και η επίσημη λειτουργία του ξεκίνησε στις 24 Οκτωβρίου 1945 του ίδιου έτους. Πλέον αριθμεί 193 κράτη-μέλη. Σαν σήμερα το 1900

0: Bielina.
1: Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1977, ο Elvis Presley δίνει την τελευταία του συναυλία στην Ινδιανάπολης. Στις 16 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς, ο βασιλιάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 χρόνων. Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από αυτή την τελευταία του εμφάνιση.

Σαν σήμερα το 1989, στον τελικό του 30ου Ευρωμπάσκετ, η Ιουγκοσλαβία νικά 98-77 την Ελλάδα στο Ντόμ Σπότοβα του Ζάγκρεπ. Για τους νικητές, πρώτος σκόρερ με 28 πόντους ήταν ο Ντράζεν Πέτροβιτς και ακολούθησε με 25 ο Ντίνο Ράτζα, ενώ για την Εθνική ο Γκάλης σκόραρε 30 και 22 πόντους πέτυχε ο Παναγιώτης Φασούλας. Μία ημέρα σαν την σημερινή, στον τελικό του 9ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Γκέτεμπορ, η Δανία κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Νικά 2-0 τη Γερμανία και κατακτά το τρόπαιο. Οι Δανείοι την τελευταία στιγμή μπήκαν στη διοργάνωση στη θέση της Ιουγκοσλαβίας που αποβλήθηκε εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου. Οι παίκτες της, αντί για προετοιμασία, είχαν αρχίσει ήδη τις θερινές τους διακοπές.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want them picked up and I want them picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: κάνει τα πάντα. Σπίτι, δουλειά, ποτίσματα στον κήπο. Παιδιά, δες εδώ όλα, τα κάνει τα πάντα, όλα τα κάνει. Γυμναστήρια, τα προλαβαίνει.
1: Και σεβασμό. Όπως εμείς σεβόμαστε εσάς, εμείς
0: σεβόμαστε εσείς. Δεν σε σεβόμαστε εμείς.
1: Ναι, όχι, όλοι βλέπεις τι γίνεται έξω τώρα.
0: Σεβόμαστε.
1: Μην με φουντώσεις πρωί πρωί.
0: Πήγες στο σούπερ μάρκετ, έχεις πάει στο σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, δεν πήγα στο σούπερ μάρκετ, αλλά
0: με φούντος το τραγούδι. Άμα να πας στο σούπερ μάρκετ, να μου το πεις να πάρω ρεπό την επόμενη.
1: Δεν θα πάω τώρα.
0: Καλημέρα σε όλους! Καλημέρα, πες τις καλημέρες στις μικρές, έλα, πάμε.
1: Πώς μπήκα στο πλάνο, καλέ, πώς το κατάφερα. Κοίτα εδώ, μπήκα. Καλημέρα, καλώς ορίσατε.
0: Να πω, κύριε Σκονοδότα, εδώ, τώρα θα μπω εγώ τώρα στο πλάνο, πάμε.
1: Πώς
0: μπήκα.
1: Κανόνισε, γιατί ένας άλλος δίπλα μου έπεσε.
0: Έλα τώρα. Να ύμνησε το παπαδάκι. Πώς σου φύγε έτσι από τα χέρια, πιάστο να κι εσύ.
1: Μόνος το έφυγε. Τι να κάνω, Θεός χωρέστον. Θεός χωρέστον. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς ορίσατε. Παρασκευούλα έφτασε εδώ στο Action 24 στην πρωινή ζώνη συντονισμένη. Παρέα με τον Νίκο Υποφάντη μέχρι τις 10 παρα 20.
0: Και την Αλεξάνδρα Καημένου με όλες τις ειδήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Θα γίνουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα τις παρακολουθήσετε ό,τι γίνεται, θα το βλέπετε εδώ. Και πρόκειται να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα μετά που θα μας έρθει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στην Ευρώπη. Θα τα πούμε. Μακάριος και μακαρία.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Μακαρία. Γιατί τι μας έκανε το κόριτσι. Μακάριος υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ο Λαζαρίδης.
1: Και Μακάριος Λαζαρίδης.
0: Βέβαια, βέβαια. Αλλά το μακαρία γιατί. Λοιπόν, να πούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Αυτό πώς είναι νεκροί.
1: Στην Ευρώπη πραγματικά επικρατεί ένα χάος από τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες. Πάνω από 280 είναι οι νεκροί στις χώρες της Ευρώπης όπου πλήττονται από τις υψηλές θερμοκρασίες. Πολλές χώρες έχουν μετατραπεί σε καμίνη, όπως η Γαλλία, όπως η Βρετανία, όπως η Σουηδία, όπως η Ολλανδία, και είναι θερμοκρασίες και ένα κύμα καύσωνα το οποίο μετατοπίζεται έτσι σταδιακά.
0: Ακούστε κάτι επικίνδυνο. Μέχρι την Κυριακή λέει θα πάει αυτό το κύμα καύσωνα. Στη Γαλλία κλείνουν πυρηνικοί σταθμοί, ναι, γιατί τα νερά των ποταμών δεν μπορούν να ψήξουν τους αντιδραστήρες. Με αποτέλεσμα τους κατεβάζουν, μην έχουν και ενέργεια. Τεράστια τα προβλήματα από τον καύσωνα. Είμαστε καλά ακόμα στην Ελλάδα. Δεν βλέπουν καύσωνα οι μετεωρολόγοι τα θετικά νέα μας.
1: Και λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Το λέμε και το ξαναλέμε. Εμείς, Νίκο, έχουμε και τα μέσα.
0: Γνωρίζουμε
1: και
0: πώς είναι,
1: ξέρουμε, ναι, πια πώς να αντιμετωπίζουμε αυτές τις ακραίες συνθήκες. Δηλαδή, και εδώ να φτάσει 42 ο υδράργυρος.
0: Καλά είμαστε. Ξέρουμε τι
1: το αντιμετωπίζουμε. Σταματάνε τα delivery. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο και εμείς οι ίδιοι. Ξέρουμε να πίνουμε περισσότερο νερό. Ξέρουμε να κλεινόμαστε στα σπίτια μας.
0: Τα πάντα. Λοιπόν, πάμε από το ένα δράμα στην Ευρώπη, πάμε στο άλλο δράμα στη Βενεζουέλα και θα δούμε και τα θέματά μας τώρα. Μιλάμε για χάος, μιλάμε για σκηνές αποκάλυψης, κυριολεκτικά δεκάδες, εκατοντάδες νεκροί μάλλον. Εκατοντάδες νεκροί και πάρα πολλές χιλιάδες οι αγνοούμενοι από το φωνικό αυτό σεισμό.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε και με το Καράκας. Πάνω από 235 είναι αυτή τη στιγμή οι νεκροί. 1500 περίπου οι τραυματίες. Θα συνδεθούμε με τον πρόεδρο της κοινότητας των Ελλήνων να δούμε, να μας δώσει και εκείνος την εικόνα του. Πάμε στο άλλο που συνέβαινε. Οι εξελίξεις όλες την ώρα που εμείς ήμασταν στον αέρα και μαθαίναμε κι άλλα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καυγάς. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του από μια μαχαιριά στο θώρακα. Η παραβατικότητα και η βία των ανηλίκων πλέον έχει ξεφύγει. Μας τα έλεγε εχθές αυτό της μάρτυρας. Δίνουν ραντεβού στις πλατείες από άλλες περιοχές για το ποιος θα επικρατήσει στην πλατεία. Τώρα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
0: Δεν μπορεί να πει κανένα. Ένα 15χρονο τελικά το παιδί. Χθες ήταν 17, ναι, τώρα είναι πιο. Και θα δούμε και τι είπε και ο δράστης. 17χρονο δράστης, ο οποίος πήγε και κοιμήθηκε. Τώρα. Θα πάμε λίγο στα πολιτικά μας με το μήνυμα το οποίο έστειλε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του. Αυτό το οποίο είπε στον Αντώνης Ρόιτερ.
1: Πολύ σωστά, ναι, στον Αντώνης Ρόιτερ.
0: Αυτό το οποίο είπε είναι ότι εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ δεν το θέλω. Έχει κλείσει τον κύκλο του. Όποιος θέλει κατά μόνος να παραιτηθεί και να μου έρθει. Εγώ δεν τους θέλω συντεταγμένα. Το ξεκαθάρισα, ας πούμε, έχει κλείσει η πόρτα. Απ' την άλλη στο ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται, μας έχουν υπογραφεί να διώξω το φάμελο.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, εχθές συνεδρίαζε η πολιτική γραμματεία, θελώδης πολιτική γραμματεία, για να επικυρώσουν την προηγούμενη απόφαση που είχαν πάρει. Έφυγε ο αψής κριτικός, ο κύριος Πολάκης, από τη συνεδρία. Συμμαζεύει υπογραφές για να την ξανακάνουν την πολιτική γραμματεία.
0: Και θα δούμε το βίντεο αυτό το ντοκουμέντο, το οποίο μας έχει έρθει από χθες με την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην λίμνη ΑΟΥ. Πήγε να σβήσει μια φωτιά. Ευτυχώς και ο χειριστής ξένος και ο Έλληνας σύνδεσμος, ο οποίος βρισκόταν υπτάμενος και ο Έλληνας, είναι καλά στην υγεία τους. Βλέπουμε εδώ την εικόνα με το ελικόπτερο να προσπαθεί να πάρει νερό. Δεν φτάνει η ισχύ στον κινητήρα για κάποιον λόγο που θα μας πούνε. θα το μάθουν σίγουρα όσοι έχουν κάνει πτήσεις με ελικόπτερο και ειδική επιτροπή και έπεσε μέσα στη λίμνη. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του. Τα υπόλοιπα είναι λαμαρίνες και εδώ βλέπουμε την ώρα που προσπαθούν να βγουν στη στεριά οι δύο χειριστές.
1: Και βλέπετε, από κάτω είναι το βλέπετε το χειριστή και από κάτω ακριβώς είναι το ελικόπτερο τύπου Μπέλ.
0: Πάντως έμπειροι και οι δύο. Καταλάβανε τι έγινε, βγήκαν αμέσως να μην έχουμε τίποτα διαφορετικό. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την περιοχή. Λοιπόν,
1: πάμε να ξεκινήσουμε με τη Βενεζουέλα. Εκεί όπου, όπως σας λέγαμε, μετά από αυτό το διπλό σεισμό 7,5 και 7,2 ρίχτερ, επικρατεί το απόλυτο χάος. Ολόκληρες περιοχές έχουν καταστραφεί, έχουν πέσει κτίρια. Ψάχνουν ακόμη και με τα χέρια τους οι διασώστες μέσα στα χαλάσματα για να εντοπίσουν τους αγνοούμενους, οι οποίοι είναι χιλιάδες. Αν τώρα να σας πούμε αριθμό, θα αλλάξει μέσα σε λίγη ώρα.
0: Δεν μπορεί να κάνει. Βλέπετε εδώ τις εικόνες κατά τη διάρκεια του σεισμού και αμέσως μετά την κατάρρευση των κτηρίων. Σίγουρα στη Βενεζουέλα δεν ήταν προετοιμασμένη ένα τεράστιο μέγεθος όπως είναι αυτό και το βλέπουμε και στα κτίρια τους και στον τρόπο που πανικοβάλλονται οι άνθρωποι. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι ολόκληρες περιοχές έχουν ισοπεδωθεί και δεν συζητάμε βεβαίως για βοήθεια. Τώρα εδώ πρέπει να γίνει κάτι από την παγκόσμια κοινότητα και κυρίως για τις γειτονικές χώρες. Προσφέρθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε. Ελπίζω να δεχτούν τη βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν και οι υπόλοιπες χώρες. Πρόσεχε, δύο χώρες πιο πάνω είναι το Μουντιάλ.
1: Ακριβώς. Και είπες κάτι πολύ σοβαρό. Η χώρα αυτή δεν ήταν προετοιμασμένη για ένα τέτοιο σεισμό, ούτε για την αντιμετώπιση του, ούτε για την επόμενη μέρα. Να δούμε το ρεπορτάζ με όλο το χρονικό από την Αθήνα Σούτζου. Πάμε.

0: πανικό!
1: Πανικός. Τρόμος. Θάνατος. Το ξημέρωμα βρίσκει τη Βενεζουέλα ενώπιον μιας βιβλικής καταστροφής. Οι δίδυμοι, ισχυρότατοι σεισμοί συγκλώνησαν τη χώρα ισοπεδώνοντας ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα και εγκλωβίζοντας χιλιάδες πολίτες κάτω από τόνους συντριμιών. Στις 6 το απόγευμα, τοπική ώρα, ο πρώτος σεισμός 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και με διαφορά 40 δευτερολέπτων. Ο δεύτερος σεισμός 7,5 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 22 χιλιόμετρα και επίκεντρο την πολιτεία Γιαρακούη, 200 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Καράγκας, γίνονται αισθητοί σχεδόν σε ολόκληρη τη Βόρεια Λατινική Αμερική. Κτίρια κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα. Σε κατάσταση αλαφροσύνης, κάτοικοι έτρεχαν στους δρόμους αναζητώντας καταφύγιο από τη μανία του εγκέλαδου. Οι πρώτες αναφορές μιλούν για 164 νεκρούς, αριθμός που ωστόσο αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες ώρες. Όλα τα νοσοκομεία, τουλάχιστον 12 στα βόρεια της χώρας, παραμένουν ανοιχτά για να υποδεχτούν τους τουλάχιστον 1.000 τραυματίες. Οι αρχές δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στη διάσωση των εγκλωβισμένων, καθώς περισσότεροι από 10.000 παραμένουν αγνοούμενοι.
2: And there's a 30% chance that more than 100,000 people could die due to this second earthquake. These are staggering and horrific figures.
1: Σωστικά συνεργεία και εθελοντές απεγκλωβίζουν πολίτες από κτίρια και συντρίμια, συχνά με γυμνά χέρια. Κόβουν σιδεριές, απομακρύνουν μπάζα με την ελπίδα να εντοπίσουν ζωντανούς κάτω από τα χαλάσματα.
3: Logré vestirme, que él me ayudó y todas las paredes agrietadas. Pudimos abrir la puerta como pudimos. Una nube de humo que no nos dejaba ver. Y bueno, cuando bajamos el escenario era de película de terror.
1: Ο Χωσέ Αλμπέρτο φωνάζει το όνομα του γιού του. Απαντάει μόνο η σιωπή από τα συντρίμια του σπιτιού του. Δεκάδες χώρες από όλο τον κόσμο εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους και στέλνουν επιχειρησιακό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα στείλει 6 στρατιωτικά αεροσκάφη, η Γαλλία 85 διασώστες, η Ελβετία 80 διασώστες, 8 σκύλους και 18 τόνους εξοπλισμού, ενώ η Ολλανδία 2 εκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια. Ο σεισμός των 7,5 Ρίχτερ είναι ο μεγαλύτερος από το 1900, με τη χώρα να βρίσκεται πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το μέλλον για εκατομμύρια ανθρώπους να παραμένει αβέβαιο.
4: Πάμε στα δικά μας.
5: Θα το δούμε και συνέχεια το θέμα, βέβαια, θα έχουμε σύνδεση με το Καράκας. Πάμε στα δικά μας, με τον Σπύρο Αλεξανδρή. Σπύρο, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα για αυτή την δολοφονία του 15χρονου. 15χρονου τελικά, είναι δυνατόν. Ένα παιδί που το ψάχνει η μάνα του στα νοσοκομεία, τελικά του ανακοίνωσαν ότι το παιδί είναι νεκρό από μαχαιριά.
4: Το βρήκε από το στίγμα του κινητού. Έψαχνε να το βρει, δεν ήθελε το μυαλό της να πάει στο κακό, Σπύρο Αλεξανδρή.
6: Ακριβώς, για πάνω από 10 ώρες αναζητούσε τον γιο της η μητέρα, που είχε πληροφορηθεί ότι είχε σημειωθεί μία συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην Καλλιθέα. Είχε μάθει ότι ο νεκρός ήταν 17 ετών, το παιδί της ήταν 15 ετών, οπότε θεώρησε ότι ο γιος της είτε είχε προλάβει να διαφύγει, είτε είχε τραυματιστεί και βρισκόταν στο νοσοκομείο. Άρχισε να τηλεφωνεί στα νοσοκομεία για να δει εάν είναι εκεί το παιδί της. Πήγε στο σημείο της συμπλοκής, εκεί στην Καλλιθέα, όπου είχε βρεθεί το στίγμα από το κινητό του τηλέφωνο, από το κινητό τηλέφωνο του γιού της, ωστόσο δεν κατάφερε να τον εντοπίσει ούτε εκεί. Τότε πήρε τηλέφωνο την άμεση δράση, την ενημέρωσαν ότι όλοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πήγε η μητέρα στο νοσοκομείο και δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό το οποίο αντίκρισε. Την ενημέρωσαν ότι ο γιος της ήταν νεκρός, ήταν σε φάση άρνησης, δεν μπορούσε να ταυτοποιήσει την σωρό του. Ήταν στιγμές οδύνης, στιγμές αρχαίας τραγωδίας αυτές που εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Ένας 17χρονος λοιπόν, ένας ανήλικος 17 στα 18, φέρεται να δολοφόνησε έναν 15χρονο μέσα στη γειτονιά της Καλυθέας και όλα να ξεκίνησαν ως μια συμπλοκή για αίτια τα οποία ακόμη τελούν υπό διερεύνηση από την αστυνομία. Ήταν δύο αντίπαλες παρέες, η μία ήταν από άτομα από την Καλυθέα, η άλλη από άτομα από το Παλαιό Φάλιρο. Όταν εμφανίστηκε ένας 16χρονος σε εκείνο το πάρκο που δείχναμε χθες κοντά στο σημείο που έπεσε νεκρός ο 15χρονος, υπήρχε ένας 16χρονος ο οποίος ήταν το μήλον της Έριδος, ήταν αυτός ο οποίος ήταν στόχος για την αντίπαλη παρέα από προηγούμενο περιστατικό που είχε σημειωθεί. Μάλιστα ο συγκεκριμένος 16χρονος ανήκει στο οργανωμένο οπαδικό κίνημα. Όταν εμφανίστηκε λοιπόν αυτός, κάλεσε η αντίπαλη παρέα σε ενισχύσεις. Άμεσα, μέσα σε λίγα λεπτά, εμφανίστηκαν 5 ακόμη άτομα με αυτοκίνητο. Ξεκίνησε μια άγρια συμπλοκή με μαχαίρια, ρόπαλα και πέτρες. Υπήρξε κυνηγητό στα στενά της Καλυθέας και ο 17χρονος κατάφερε το φωνικό χτύπημα στον 15χρονο. Όπως ισχυρίστηκε ο 17χρονος στην ομολογία του, τον κυνηγούσε το θύμα ο 15χρονος μαζί με έναν φίλο του και για να αμυνθεί έβγαλε το μαχαίρι και του κατάφερε το θανάσιμο χτύπημα. Όλοι οι συλληφθέντες, 7 έχουν συλληφθεί, 17 έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι στο περιστατικό, οδηγούνται σήμερα από την Γαδά στον εισαγγελέα ανηλίκων για να απολογηθούν. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία ο συγκεκριμένος 17χρονος και οι υπόλοιποι για συνέργεια.
4: Και να μάθουμε, Σπύρο Αλεξανδρή, τα πραγματικά αίτια αυτής της συμπλοκής, αυτού του καυγά που κατέληξε σε τραγωδία. Από χθες ακούσαμε πολλά, ότι ίσως είναι οπαδικά τα κίνητρα, αλλά εν τέλει τα παιδιά, κάποια από τα παιδιά ήταν φίλαθλοι της ίδιας, οπαδοί της ίδιας ομάδας. Ακούσαμε για το ποιος θα επικρατήσει στην πλατεία, ότι μπορεί να έγινε ο καυγάς. Πάντως, πλέον αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμα και για ένα βλέμμα, τα παιδιά βγάζουν μαχαίρι και αλληλοσκοτώνονται στους δρόμους.
6: Και είναι αρκετοί από όσους κρατήθηκαν στην Γαδά. Κάποιοι έχουν και ποινικό παρελθόν, δικογραφίες σε βάρος τους έχουν βρεθεί, τέλος πάντων κάποια ευρήματα, όπως ο 15χρονος είχε βρεθεί σιδερογροθιά, είχε βρεθεί μαχαίρι. Πάνω του μάλιστα φαίνεται να είχε εμπλακεί το θύμα σε έναν καυγά στα βόρεια προάστια πριν από έναν μήνα με ξυλοδαρμό. Υπήρχε και ένα άλλο περιστατικό το οποίο, εκεί, στο οποίο εστιάζουν αυτή την ώρα οι αστυνομικοί. Πριν από λίγες μέρες στην ίδια περιοχή με έναν καυγά ο οποίος δεν είχε δηλωθεί στην αστυνομία. Θεωρούν ότι εκεί ήταν η έναρξη αυτής της διαμάχης και τώρα είχαμε τα αντίπεινα προχθές το βράδυ.
5: Σπύρο, θα συνδεθούμε και αργότερα να πάμε να δούμε το χρονικό το οποίο έχει ετοιμάσει ο Φάνης Καραμπατζάκης με όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το δολοφονικό χτύπημα.
0: Είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15.
7: Που ακούστηκαν φωνές καυγάς.
8: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ.
7: Ήταν μαχαιρωμένο.
5: Ο 15χρονος έπεσε νεκρός μετά τη μαχαιριά που δέχθηκε στο θώρακα από τον 17χρονο δράστη στην Καλυθέα. Οι περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων σοκάρουν.
7: Είδα δύο άτομα, τα οποία ο ένας φάνηκε χτυπημένος και γονάτισε στο πεζοδρόμιο. Ο άλλος όρθιος κράδαινε ένα ξύλο. Και κάποιος που έτρεχε.
8: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ. Είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
5: Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 11 το βράδυ σε πάρκο της Καλυθέας μεταξύ δύο ομάδων νεαρών. 6 άτομα από τη μία πλευρά και 3 από την άλλη. Κλήθηκαν ενισχύσεις και στο σημείο έφτασε ένα γιοταχή αυτοκίνητο με άλλα 5 άτομα.
0: Είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15. Όχι σε συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα.
9: Ηλικία από 15 χρονών και πάνω.
5: Πόσο νεαροί?
9: Πολύ μικρά παιδιά. Από πάνω 15, 16, 17 εκεί πέρα.
6: Το θύμα φέρεται να καθόταν σε αυτή την πλατεία μαζί με 5 άτομα της παρέας του. Ξεκίνησε μια συμπλοκή με μια αντίπαλη παρέα που αποτελούνταν από 3 άτομα, η οποία ενισχύθηκε με 5 ακόμη άτομα που κατέφτασαν με αυτοκίνητο μέσα σε λίγα λεπτά.
5: Γύρω στις 11 και 20 το βράδυ η κατάσταση ξέφυγε και άρχισε κυνηγητό. Στις 11.30 έξω από πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως ο 15χρονος δέχεται τη μαχαιριά. Έντρομοι οι κάτοικοι καλούν στο 112. Στις 12 παρατέταρτο στο σημείο φτάνει η αστυνομία, ενώ το ασθενοφόρο έφτασε στις 12 και τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα.
7: Ειδοποιήθηκε αμέσως αστυνομία και ΚΑΒ οι οποίοι ήθελαν να πω ότι δεν ανταποκρίθηκαν. Δεν έβγαινε ούτε ο αυτόματος τηλεφωνητής και στις δύο υπηρεσίες. Καλέσαμε το 112 και σε τρία λεπτά είχαν έρθει τρεις μηχανές της αστυνομίας. Το παιδί έφυγε πάρα πολύ γρήγορα.
10: Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές, μεταξύ αυτών και του 17χρονου δράστη, ο οποίος, αν και σύμφωνα με πληροφορίες ομολόγησε την πράξη, δεν εξήγησε τους λόγους. Το θύμα της συμπλοκής είναι 15 ετών, κάτοικος Βορείων Προαστίων. Η ταυτοποίησή του έγινε μέσω αποτυπωμάτων, καθώς ήταν σεσημασμένος, ενώ στη συνέχεια αναγνωρίστηκε και από τη μητέρα του.
11: Και ο δράστης και το θύμα, τουλάχιστον από κάποια διακριτικά που έφεραν, προέρχονται από την ίδια ομάδα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για οπαδικό κίνητρο με τα μέχρι στιγμή στοιχεία.
10: Ο 15χρονος είχε συλληφθεί στις 12 Ιουνίου για κατοχή πτυσσόμενου μαχαιριού, ενώ το Φεβρουάριο του 2025 είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού και κατά τον έλεγχο είχε βρεθεί στην κατοχή του σιδηρογροθιά. Πάντως, θολό παραμένει το τοπίο τόσο για την αφορμή της συμπλοκής, όσο και για το κίνητρο της δολοφονίας.
4: Θα τα συζητήσουμε και
5: μετά. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο, ναι. Να πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Φίλιππο Πιακοπάνο και τη Θεοδώρα Πότα. Καλημέρα, συνάδελφοι. Να είστε καλά, να είστε καλά.
12: Καλημέρα, Νικό.
5: Να ξεκινήσουμε με την Θεοδώρα Πότα. Με ένα περιστατικό που είχαμε στην Λάρισα, απίθανο και απίστευτο για την. Τι να πει κανείς αυτό, πώς να σχολιάσεις.
4: Τι να πει κανείς, πώς να τα σχολιάσεις. Τώρα μας έρχονται συνεχώς ειδήσεις, οι οποίες είναι σοκαριστικές και συγκλονιστικές. Μια 45χρονη στη Λάρισα έζησε εφιαλτικές στιγμές.
13: Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, τα λόγια περισσεύουν σε τέτοιου είδους περιστατικά. Ειλικρινά δεν έχουμε τι να πούμε για αυτά τα οποία βίωσε μία 45χρονη γυναίκα το πρωί της Τετάρτης μέσα στο σπίτι στο οποίο διαμένει με τα παιδιά της στην Λάρισα, καθώς ο πρώην σύζυγός της πήγε στο σπίτι όντας δυσαρεστημένος από μία δικαστική απόφαση η οποία βγήκε πρόσφατα και σχετιζόταν με την επικοινωνία την οποία θα έχει με τα παιδιά του ο ίδιος. Κρατώντας ένα τσεκούρι απειλούσε τη γυναίκα για τη ζωή της. Είχε μάλιστα μαζί του και ένα δοχείο με άγνωστο, πιθανότατα έφλεκτο υγρό και κρατώντας το και αυτό απειλούσε ότι θα κάψει και την ίδια αλλά και το σπίτι της. Αντιλαμβάνεστε τον τρόμο που βίωσε η συγκεκριμένη γυναίκα. Συγγενικό της πρόσωπο πληροφορούμαστε ότι κάλεσε τις αρχές, έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί και ήταν πολύ ωραίες οι διαπραγματεύσεις με τον 50χρονο, έτσι ώστε να πιστεί τελικά να αφήσει ελεύθερη τη γυναίκα, την οποία, επαναλαμβάνω, κρατούσε όμηρο. Να πω ότι ο ίδιος οδηγήθηκε χτες στον εισαγγελέα, παραμένει κρατούμενος όπως μάθαμε και αναμένεται και σήμερα εκ νέου να περάσει το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου για να εκδικαστεί η συγκεκριμένη υπόθεση.
5: Θεοδώρα, βλέπουμε εικόνες που μάλλον γυρνούσε ο ίδιος, έκανε ζωντανή μετάδοση εκείνη την ώρα σε social media.
13: Υπάρχει αυτή η αναφορά, δημοσιεύεται και σχετικό βίντεο από μέσω της Λάρισας. Ναι. Αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος άνδρας, ενώ προέβαινε σε αυτές τις πράξεις, τις βιντεοσκοπούσε και τις μετέδιδε ζωντανά στην πλατφόρμα του Facebook.
4: Πραγματικά, για τραγικά
13: τι να πούμε.
4: Τι να πούμε, με μια γυναίκα η οποία είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα, πρώην σύζυγος του άνδρα αυτού.
13: Και επειδή διαφώνησε τώρα με την απόβαση του δικαστηρίου ο συγκεκριμένος, πήγε και έκανε ό,τι έκανε.
4: Νταΐς, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στο Φίλιππο Πιακοπάνο. Για αυτή την πτώση του ελικοπτέρου του πυροσβεστικού που είχαμε χθες στη λίμνη Αού, Φίλιππο Πιακοπάνο, με αίσιο τέλος, ευτυχώς από πολύ έμπειρους χειριστές.
12: Πραγματικά, Αλεξάνδρα, ήταν αίσιο το τέλος γιατί διασώθηκαν και οι δύο χειριστές του μισθωμένου ελικοπτέρου από την πυροσβεστική ιδιωτικής εταιρείας, να πούμε, ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός. Βγήκανε σόι από την άτρακτο του ελικοπτέρου, το οποίο έχασε ύψος κατά τη διάρκεια της υδροληψίας αντιτεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ στο Μέτσοβο. Χτύπησαν οι έλικες κάτω και και έγινε έκρηξη. Να πούμε ότι οι δύο πιλότοι, οι δύο χειριστές κολύμπησαν μέχρι την άκρη της, μέχρι την όχθη της λίμνης, περισυνελέχθηκαν από περιπατητές που ήταν εκεί πέρα και πήγανε με ελαφρά τραύματα στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Το ελικόπτερο βρίσκεται σε βάθος, βυθισμένο σε βάθος 6 μέτρων στη λίμνη. Έγινε και μία έκρηξη. Είχε ξεκινήσει το ελικόπτερο, να πούμε, από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων για να επιχειρήσει σε μία πυρκαγιά η οποία υπήρχε στο Αυγό Γρεβενών. Ήταν η δεύτερη πτήση που έκανε και έκανε πραγματοποιήσω υδροληψία από την τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ στο Μέτσοβο. Δεν κατάφερε να πάρει ύψος και είχαμε το αποτέλεσμα που βλέπετε όλοι.
5: Ευτυχώς είναι καλά οι δύο χειριστές. Πάλι. Ο ένας χειριστής, μάλλον, και ο σύνδεσμος, ο Έλληνας. Είναι πάλι καλά, όπως το λες. Πάλι καλά. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα είναι λαμαρίνες και επειδή είναι και ασφαλισμένα, θα βγουν ασφαλιστικές. Αλλά να μάθουμε γιατί δεν κατάφερε το ελικόπτερο να κρατήσει τη δύναμή του για να μπορέσει να σηκωθεί. Είναι από την επιτροπή, η οποία θα μας έρθει με το πόρισμά της σε πολύ λίγες μέρες, θα το έχει δώσει.
12: Φίλιππε, εξετάζεται από χτες, Νίκο.
5: Ναι, έλα, Φίλιππε, ναι.
12: Εξετάζεται από χτες, ήταν κλιμάκιο της πυροσβεστικής εκεί και της ΔΔΕ εκεί, γιατί είναι, στην τεχνητή λίμνη είναι υδροελεκτρικό και το φράγμα, και εξετάζουν και για την μόλυνση, θα πάει περιβαλλοντολογική εταιρεία για να καλύψει εκεί το ελικόπτερο που ήδη έχει αφήσει κοιλίδες. Ναι, το χώρο, ναι.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φίλιππε. Σε λιγάκι θα τα πούμε, σε λίγο, Φίλιππε, θα τα πούμε πάλι.
4: Θεοδόρο, έτσι, τώρα. Ευχαριστούμε και σένα.
5: Θεοδόρο, να είσαι καλά, καλημέρα. Τώρα, να δούμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο που θα έχει ο Πρωθυπουργός για όλους εμάς μας ενδιαφέρει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και μαθαίνω και μεγάλων πολυεθνικών εταιριών θα πάνε. Άραγε, έτσι, εδώ είναι το θέμα, για το ζήτημα της ακρίβειας.
4: Γιατί δεν έχει γίνει τίποτα και θα έχουμε παρέμβαση του Πρωθυπουργού τη Δευτέρα σε αυτή τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Μία συμφωνία κυρίων αναμένεται να έχουμε. Αλλά να δούμε όμως, γιατί πολλές φορές έχουμε συμφωνίες οι οποίες δεν τηρούνται.
5: Η πολιτεία έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τις τιμές. Απλά θα πέσει πέλεκης. Λοιπόν, τώρα, από την άλλη, είχαμε χθες τη συνέντευξη του Άλεξ Τσίπρα.
4: Την πρώτη του συνέντευξη, μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος Ελλάς. Έχει κάνει rebranding ο Άλεξ Τσίπρα σε όλα τα επίπεδα.
5: Ναι,
4: σε όλα τα επίπεδα. Στον Αντώνη Σρόιτερ και στον τηλεοπτικό σταθμό Α, η πρώτη του συνέντευξη, λοιπόν, με πολλά μηνύματα προς τους πρώην συντρόφους του. Αν θέλουν, λέει, να έρθουν, πρώτα να παραιτηθούν, το επανέλαβε. Αλλά δεν υπάρχει, λέει, ρεζερβέ για κανέναν.
5: Ούτε θέσεις, ούτε αξιώματα, ούτε φίτσια κτλ. Είναι νέα η προσπάθεια η οποία γίνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του και πάμε να φτιάξουμε κάτι καινούργιο. Να τον ακούσουμε.
4: Εννοείται.
14: Να έχουμε μια ισχυρή ομάδα 50 προσωπικότητων, 50 προσώπων με τη δική τους διαδρομή, με κοινωνική εμπειρία, επιστημονική γνώση, πολιτική επάρκεια, οι οποίοι στελεχώνουν αυτό που εσείς ονομάσατε σκιώδη κυβέρνηση, είναι από μόνο του μια δήλωση. Μια δήλωση ετοιμότητας για ισχυρή και ουσιαστική αντιπολίτευση, αλλά ταυτόχρονα και μια δήλωση κυβερνησιμότητας. Διότι όπως έχουμε δηλώσει, και όπως έχω δηλώσει και εγώ άλλωστε, δεν επέστρεψα στην ενεργό δράση για να καταγράφω ποσοστά. Φαίνεται ότι πάμε ξανά σε ένα σύστημα δύο ισχυρών πόλων. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό, προφανώς και για το δικό μας εγχείρημα, διότι αυτός ήταν ο μισός στόχος. Ο άλλος μισός είναι η νίκη και η εφαρμογή του προγραμματός μας για την αλλαγή πολιτικής που είναι ο στόχος μας. Είναι καλό όμως και για το ίδιο το πολιτικό σύστημα και η δημοκρατία, όχι μόνο για μας. Εμείς, λοιπόν, γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό.
5: Δύο κάλπες, λέει. Δύο κάλπες. Εντολή καθαρίζει.
4: Δεν γεννηθήκαμε, λέει, για να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση. Γεννηθήκαμε για να κυβερνήσουμε.
5: Ο λαός θα κρίνει και ο λαός θα μας πει. Τώρα, υπάρχει και ένα σχόλιο του κύριου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τι ακριβώς είπε?
4: Βεβαίως, έκανε σκληρή κριτική ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η δεύτερη φορά δεν θα είναι αλλιώς, είπε. Θα είναι η επιστροφή στις περιπέτειες. Για να δούμε αναλυτικά, λοιπόν, τι είπε ο κύριος Μαρινάκης.
5: Έρχεται ο κύριος Μαρινάκης και λέει, λοιπόν, ότι πρώτον, ο κύριος Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα. Δεύτερον, αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες για την οικονομία, μιλάει, που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οροφές δαπανών. Τρίτον, επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, γιατί μοιράζει ο κύριος Τσίπρας, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μια φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.
4: Έτσι, γιατί μίλησε για 6 δισεκατομμύρια ευρώ ο κύριος Τσίπρας εχθές στην συνέντευξή του και κάνει τις διευκρινήσεις ο κύριος Μαρινάκης. Έτσι.
5: Ωραία. Έχουν δηλαδή άλλοι και δεν τα δίνουν. Και να τα βρούμε πάλι.
4: Καταρχάς, έχουμε περιορισμούς από την Ευρώπη, έτσι. Να το ξαναπούμε αυτό.
5: Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος πού βρίσκεται αυτή την ώρα?
4: Λοιπόν,
5: είναι στο
4: την
5: κόμμα,
4: ίδια ώρα,
5: δεν είναι?
4: Την ίδια ώρα,
5: μαζί,
4: λοιπόν,
5: μπορώ να το διώξουν, κύριε
4: που
5: Πολάκηδες.
4: Ξεκινούσε η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ολοκληρωνόταν και μια θυελώδης και περιπετειώδης πολιτική γραμματεία, ακόμη μία στον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να επικυρώσουν την απόφαση που είχαν πάρει πριν από λίγες ημέρες. Κάποιοι είπαν μάλιστα ότι περίμεναν πρώτα να ξεκινήσει η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα για να τελειώσει η συνεδρίαση αυτή. Τέλος πάντων, έφυγε ο κύριος Πολάκης και μαζεύει, λέει, υπογραφές για νέα κεντρική επιτροπή τώρα. Να ξαναπάμε πάλι από
5: άρα,
4: την αρχή.
5: Άρα, λοιπόν, στην πολυκατοικία του ΣΥΡΙΖΑ μαζεύουν υπογραφές οι ένικοι,
4: ναι,
5: γιατί διαφωνούν με το διαχειριστή.
4: Ο διαχειριστής ποιος είναι?
5: Ο κύριος Φάμελος είναι ο διαχειριστής. Και οι υπόλοιποι ένικοι, ναι, επειδή διαμαρτύρονται, επειδή στάζει το...
4: Στάζει το νερό. Πάντως είπε η κυρία Δούρου το εξής. Στάζει το ταβάνι, ναι. Είπε η κυρία Δούρου το εξής. Μπορούμε, λέει, να κατεβούμε με δύο ψηφοδέλτια. Δεν σημαίνει ότι θα είναι αντιπαραθετικά.
5: Πάμε, σας παρακαλώ, πάρα πολύ στην υπόθεση Αβραμόπουλου και στο Qatar Gate. Έτσι, ο κύριος Αβραμόπουλος ζητά από την ηγεσία του, από την εισαγγελία του Αεροπάγου, να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα. Γιατί εάν αρθεί η ασυλία του, που θα περάσει από την Επιτροπή Θεσμών, θα πρέπει κανονικά η ελληνική δικαιοσύνη να εκτελέσει το ένταλμα.
4: Το ένταλμα σύλληψη.
5: Σύλληψη. Θα πάνε να συλλάβουν τον Αβραμόπουλο τώρα και να τον οδηγήσουν στις Βρυξέλλες με... Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Προσπαθώ να καταλάβω την εικόνα.
4: Κοίταξα, αν έχει κάνει κάτι, να ακολουθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Ακόμα ξέρουμε, έχουμε πάρει εμείς τη δικογραφία στα χέρια μας.
5: Όχι. Η Μαρίσα Λιναρδά, το ρεπορτάζ.
1: Διευκρινήσεις για τη φράση που χρησιμοποίησε ότι δεν έχει να απολογηθεί σε κανέναν κερατά για την υπόθεση του Qatar Gate και το ένταλμα σύλληψης εναντίον του, έδωσε μέσω του Άξιον 24 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
15: Μιλάω, λοιπόν, για αυτούς τους αστυνομικούς, αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς για τους οποίους γίνεται και έρευνες από τη Ματένα στο Βέλγιο, οι οποίοι χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται, φτιάξαν αυτό το ένταλμα, όπως το λένε, το οποίο κατά την γνώμη μου είναι και άκυρο.
1: Αποστάσεις από τη ρητορική Αβραμόπουλου κρατάει η κυβέρνηση, με κορυφαία στελέχη ωστόσο να δηλώνουν ότι ο πρώην Επίτροπος έχει ακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες που ορίζει ο νόμος.
16: Δεν υπάρχει καμία κάλυψη σε κανέναν. Έρχεται το αίτημα αυτό στην κάθε χώρα, εν προκειμένου στην Ελλάδα. Διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στη συνέχεια, επειδή είναι βουλευτής ο κύριος Αβραμόπουλος, διαβιβάζεται στη Βουλή. Ακολουθείται η προβλεπόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία.
17: Είναι δηλωμένα. Είναι με έγκριση. Προφανώς τα χρήματα δεν αποτελούν πια πρόβλημα.
18: Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Έτσι, μην κρυβόμαστε. Το να πρέπει συνεχώς να απαντάς, να εξηγείς και να απολογείσαι, θα πω εγώ, για πράγματα τα οποία έχουν δει το φως δημοσιότητας και χρειάζονται εξήγηση. Οφείλουμε όμως, πολιτικοί είμαστε, δεν είναι πάντα όλα ευχάριστα, οφείλουμε να μπαίνουμε στο διάλογο, να εξηγούμε αυτά τα οποία έχουν συμβεί, ώστε να υπάρχει σωστή ενημέρωση προς τους πολίτες. Αλλά διαμορφώνεται μια εικόνα η οποία είναι στρεβλή.
1: Αποστάσεις από την υπόθεση Αβραμόπουλου παίρνει και η Κομισιόν. Στο σημερινό briefing στις Βρυξέλλες, ο εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι το 2022 έκανε μόνο ελέγχους και όχι εσωτερική έρευνα, την οποία έχουν αναλάβει οι βελγικές αρχές.
19: These were internal checks, not internal investigation. There's a difference between the two. And at that time, so back in 2022, we had no indication of any breach of the respective provisions.
1: Επίοικος, απαράδεκτη και καταδικαστέα χαρακτήρισε τη στάση του κυρίου Αβραμόπουλου η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
20: Και θεωρώ επίοικος απαράδεκτο το να μιλάει έτσι για τις βέλγικες αρχές. Εάν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, γιατί αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί και τον ελληνικό λαό, ο κύριος Αβραμόπουλος.
21: Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στη Βουλή, ενώ ο πρώην Επίτροπος επιμένει ότι όλες οι ενεργείες του ήταν νόμιμες και εντός του πλαισίου της άδειας που είχε λάβει από την Κομισιόν για τη συμμετοχή του στη Fight Impunity.
5: Θα τα συζητήσουμε αργότερα εδώ πέρα στο πολιτικό μας το καφενείο με Νίκο Σβέρκο και Γιάννη Παπαγιάννη και Γιάννη Σαραντάκο. Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ πάρα πολύ στις εφημερίδες. Νικόλα, την καλημέρα στο τηλεοπτικό στο κοινό που σε περιμένει.
22: Καλημέρα.
5: Μπράβο, Νικόλα. Πάμε να δούμε τα νέα σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι δείχνουν οι βαθμολογίες ΑΕΗ, οι βάσεις φέτος, πρώτο πεδίο σταθερότητα, δεύτερο πεδίο σημαντική άνοδος, τρίτο πεδίο αυξομοιώσεις σε σχολές και τέταρτο πεδίο σταθερότητα αλλά και ελαφρά μείωση στις υψηλόβαθμες. Εκτόνωση ενός αιώνα σε μία ώρα, παρακαλώ πάρα πολύ, στη Βενεζουέλα μας δίνει το μήνυμα αυτό και δείτε εδώ δεξιά, στα 2.905 μέτρα, μία ανάβαση στον Όλυμπο για καλό σκοπό.
22: Εφημερίδα Καθημερινή. Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΝ, εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα από τον διπλό σεισμό, το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλυθέα, νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα έναν 15χρονο. Δείτε εδώ, Νίκο, μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριο
5: ναι,
22: Βενιζέλος, τα λεωφορεία αποβλάβει πάλι. Λίγο και ακριβό το γάλα για παραγωγή φέτας. Απώλειες λόγω ευλογιάς και αυθόδους πυρετού.
5: Πάμε στο οικονομικό της Καθημερινής. Σε άντληση κεφαλαίων, 1 δισεκατομμύριο ευρώ προχωρά ο όμιλος Άκτορ. Για επενδύσεις, 3 δισεκατομμύρια στην πενταετία σε LNG, παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μια πολύ καλή οικονομική είδηση. Αυτό που έλεγες με το Ελευθέριο Βενιζέλος, εδώ βλέπουμε τους ανθρώπους, είναι που είναι αυξημένη κίνηση λόγω καλοκαιριού. Χάλασε και ένα ραντάρ στο όρος Μερέντα. Προσέγγισης με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις. Γιατί?
22: Πάλι χάλασε ραντάρ.
5: Γιατί?
22: Πάλι.
5: Μάστε.
22: Δεν τα φτιάχνουμε.
5: Δεν ξέρω.
22: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ασανσέρι βάσεις των ΑΕΗ. Εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψηφίους. Το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων, τα έξυπνα πακέτα που προσφέρουν οι εταιρείες και συμφέρουν την τσέπη σας. Εικόνες αποκάλυψης, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς στη Βενεζουέλα. Λεφτά υπάρχουν, αλλά και νέους φόρους υπόσχεται ο Αλέξης Τσίπρας. Και εδώ Μπαρτζόκας μέχρι το 29 στον Ολυμπιακό.
5: Μπαρτζόκα. Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ πολύ στην εφημερίδα των συντακτών. Ανήλικοι σε πόλεμο με τον εαυτό τους, για αυτό το οποίο έγινε χτες και Βενεζουέλα, λίγο πιο κάτω, φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς από τους σεισμούς. Απροετοίμαστη Βενεζουέλα για τέτοιο δίκτυο.
22: Εφημερίδα Απογευματινή. Πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά στις Πανελλαδικές του 2026. Οι εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Θα τα δούμε αναλυτικά και εμείς σε λίγο. Νέα εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια drones. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας στη σχολή ναυτικών δοκίμων. Ράλι Ακρόπολης, πρεμιέρα με drift δίπλα στο Σαρονικό. Τι καινούριο θα δούμε φέτος, θα συνδεθούμε και εμείς σε λίγο με τις κολλήνες εκεί που θα περάσει το Ράλι Ακρόπολης αυτές τις μέρες. Εχθές δόθηκε και η εκκίνηση ήταν πάρα πολύ ωραία
5: στο
22: και
5: ελληνικό.
22: Πάρα πολλοί κόσμος στο ελληνικό. Και δείτε εδώ στις καλές ειδήσεις της ημέρας. Πατάει γκάζι στις επενδύσεις με κεφάλαια 1 δις ευρώ. Πρόσθετη δύναμη πυρός για 5 κλάδους ο Άκτορας. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου ανακοίνωσε νέα αύξηση κεφαλαίου 650 εκατομμυρίων ευρώ και έκδοση ομολόγου 300 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο. Ο όμιλος Άκτορ να φτάσει τα 600 εκατομμύρια ευρώ λειτουργικά κέρδη σε 5 χρόνια.
5: Δίπλα είναι. Λοιπόν, πάμε στο μανιφέστο. Κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ αυξήσει σε όλους. Έως 305 ευρώ. Η Νίκη Κεραμέως με συνέντευξή της μιλάει για την αγορά εργασίας. Η Πειραιώς δείχνει τον δρόμο με νέα δεδομένα στον ιδιωτικό τομέα. Μας λέει η Νίκη Κεραμέως για αυτή τη συμφωνία η οποία έχει γίνει. Πάνω αριστερά βλέπουμε συνέντευξη του Δημήτρη Αβραμόπουλου συμμετοχή στο Fight Impunity. Παρακαλώ, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Και τώρα η Κοβέση είναι, μπορεί να ασχοληθεί με το τα της Ρουμανίας. Φεύγει.
22: Εφημερίδα Εστία. Απρέπεια, λέει Μητσοτάκης Εξαρχάκο. Αποχώρησε, λέει, με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά τη συναυλία του συνθέτη στη Βουλή. Είχαν μια αφιερωματική συναυλία στη Βουλή και μάλλον.
5: Έφυγε νωρίτερα. Προφανώς.
22: Κάποια δουλειά.
5: Ένοχοι σιωπή της κυβέρνησης μας, λέει η Δημοκρατία, επικίνδυνα και ύμνη Τραμπ για το Σουλτάνο, η Ελλάδα στο περιθώριο, για τα F-35 μιλάει.
22: Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Στο δίλημα, τα κέρδη ή οι ζωές μας, απαντάμε. Αγώνας με πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων.
5: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35, μας λέει η εφημερίδα Κόντρα, τη σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας.
22: Εφημερίδα Λόγος, η αδύναμη κρίκη, τα αγκάθια και οι εκπλήξεις στα στατιστικά των πανελλαδικών δείχνουν ανατροπές στις βάσεις και σε λίγο θα τα συζητήσουμε κι εμείς.
5: Η εφημερίδα Political που μας έρχεται στα email μας ξεκινάει με την είδηση, την οικονομική που σας λέγαμε που είναι πολύ σημαντική. Όμιλος Άκτορ αποκτά δύναμη πυρός 1 δις ευρώ. Εξάρχου, στόχος να προχωρήσει το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια από την εφημερίδα.
22: Εφημερίδα Εσπρέσο. Φίρμα Σφίνα σε νιόπαντρου στη Showbiz.
5: Όπα.
22: Διάσημος τραγουδιστής, τρίτο πρόσωπο στον φρέσκο γάμο γνωστού καλλιτεχνικού ζεύγους.
5: Τι λες τώρα, πράγματα και θάματα. Λοιπόν, ήθελε να φάει την κοντού. Εφιαλτική νύχτα πέρασε 93χρονη πρωταγωνίστρια στο Αττικό, από αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο, τον 90χρονο, ο οποίος την ήθελε νεκρή, λέει, παραστάνοντας το συγγενή της
22: Ανή. Όχι, μωρέ. Αφού μίλησε ο άνθρωπος, δεν είπε, εγώ λέει, ήθελα απλά να τη δω. Εγώ το μαχαίρι, λέει, το κρατάω πάντα μαζί μου, γιατί κυκλοφορώ βράδυ και φοβάμαι. Ήθελα, λέει, απλά να πάω να τη δω. Ελεύθερη ώρα, διατροφικό έγκλημα.
5: Τι?
22: Με ελληνική σφραγίδα. Απαγορεύεται πλέον να ξέρεις και να επιλέγεις τι τρως. Το Ευρωκοινοβούλιο είπε ναι στα κρυφά μεταλλαγμένα στο πιάτο μας. Υπέρ, λέει, ψήφισε και το ευρωκαμάρι μας, η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
5: Καλά, ναι. Δεν είναι ακριβώς
22: δεν
5: έτσι.
22: Είναι έτσι.
5: Δεν,
22: ναι,
5: είναι έτσι.
22: Δεν είναι έτσι.
5: Λοιπόν, πάμε λίγο πριν τις αθλητικές εφημερίδες να πούμε μια καλημέρα. Πού, στο κορίτσι μας, Αλεξάνδρα Μερακλήδη. Παρακαλώ, έλα, Αλεξάνδρα.
22: Σαλπάρι, Αλεξάνδρα, κάθε Παρασκευή.
2: Καλή σας μέρα. Το αδιαχώρητο επικρατεί από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Παρασκευή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ουρά έχει σχηματιστεί. Καθώς το καράβι φεύγει περίπου σε 7 λεπτά, πάρω ένα άξοδο νου σας στην πάλα για να δω τα κορίτσια. Καλημέρα.
22: Καλέ, τι ουρά είναι αυτή.
2: Πάμε. Νάξο. Πόσες μέρες θα κάτσετε?
3: 4.
2: Δώσαμε πανελλήνιες.
3: Δώσαμε.
2: Πώς τα πήγαμε, βγήκαν τα αποτελέσματα.
3: Εντάξει, καλά. Σχετικά, εντάξει.
5: Πού πέρασε?
2: Ωραία. Οπότε πάμε τώρα να ξεκουραστούμε.
3: Ναι, εννοείται, ναι.
2: Καλή να περάσετε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Για να πάμε στους επόμενους. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
2: Πάμε.
8: Αμοργό.
2: Αμοργό, πολύ ωραία. Πόσες μέρες θα κάτσετε?
8: 6 μερούλες.
2: 6 μερούλες. Και δεν ξαναπάει?
8: Όχι.
2: Οι τιμές πώς σας φάνηκαν?
8: Λίγο ακριβούτσικες, να πω.
2: Η διαμονή περισσότερο?
8: Η διαμονή, ναι.
2: Και εκτοπλικά είχαν ανεβεί. Παραπάνω η γη, δηλαδή ήταν διπλάσια τιμή. Γιατί εμείς αλλάξαμε ημερομηνίες, οπότε μας πήγανε πιο ακριβά μετά.
3: Κατάλαβα. Τουλάχιστον να περάσετε ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Για να συνεχίσω την ουρά. Προχωράμε.
5: Σε βλέπουμε και από την πάνω κάμερα.
8: Καλημέρα.
2: Πού πάμε?
8: Πάρω. Πού να πάμε?
2: Πόσες μέρες θα κάτσουμε?
8: 5 μέρες.
2: 5 μερούλες. Τώρα μετά από πανελλήνιες.
8: Ναι.
2: Πώς το πήγαμε, βγήκαν από πίσω.
8: Εντάξει, καλά τα πήγαμε.
2: Περνάμε?
8: Κάπου περνάμε σίγουρα.
2: Πού περνάμε?
8: Αυτό ακόμα δεν ξέρουμε, μπορεί και γρεβενά.
2: Α, ωραία.
8: Ξέρω το τίποτα.
2: Πάμε να ξεκουραστούμε τώρα.
8: Ναι. Χαλάρα λίγο, 5 μερούλες.
2: 5 μερούλες. Λίγοι είστε. Οι υπόλοιποι παρέα.
8: Οι υπόλοιποι είναι μέσα.
2: Α, γιατί αργήσατε?
8: Είχαμε λίγο καθυστερημένοι εμείς. Το παιδί εδώ. Εγώ έφταιγα. Αλλά εντάξει, υγεία.
2: Γιατί άργησε?
8: Γιατί είχα ξεχάσει κάποια πράγματα πίσω στο σπίτι και έπρεπε να γυρίσουμε πίσω.
2: Τελευταία
22: έχω πάρει κι εγώ.
8: Ναι.
2: Τα εισιτήρια τα έχετε φέρει?
8: Ναι, τα έχουμε. Νομίζω τα έχουμε. Τα έχουμε.
2: Άντε, καλά, περάστε.
5: Νομίζω τα έχουμε. Άμα δεν τα έχουμε.
2: Καλημέρα. Πού πας?
23: Πάρω.
2: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
23: 5
2: Μετά πανελλήνιες και εσείς, πώς τα πήγαμε?
23: Καλά.
2: Περνάμε, πού περνάμε?
23: Αθήνα. Εδώ κοντά.
2: Αθήνα. Μπράβο στα παιδιά.
5: Εδώ κοντά, μπράβο αστεριά.
2: Καλημέρα.
24: Καλημέρα, εμείς είμαστε λίγο μεγάλοι για πανελλήνιες.
2: Δεν είναι, πάμε.
24: Νάξο.
2: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
24: Πάμε για μπάτσελορ.
22: Ωραία!
24: Οδηγάει.
2: Οδηγάει ο γαμπρός.
5: Αφήσατε τον γαμπρό να οδηγήσει, μωρέ.
2: Έχουμε τώρα κλείσει πρόγραμμα, παραλίες, μαγαζιά.
24: Εδώ είναι ο κονσιέρζ μας. Τον ντρέπεται.
2: Ντρέπεται.
5: Τι έχεις στο γαμπρός?
22: Όλα.
24: 8 άτομα.
2: Τα έχετε κανονίσει όλα?
24: Εδώ, κορσιέρι,
2: όλα. Η νύφη που θα πάει για μπάτσελορ. Καλημέρα, η νύφη που πάει για μπάτσελορ.
24: Έλατε, δεν ξέρουμε, στα μπουζούκια.
2: Στα μπουζούκια.
24: Ναι.
2: Άρα εσείς πάτε τετραημεράκι, ε?
24: Τετραημεράκι εμείς, ναι.
2: Πιο τυχεροί εσείς, ο γάμος.
5: Φρόνιμοι να είστε.
24: Σε ένα μήνα. 10 Ιουλίου,
2: ωραία ημερομηνία. Με το καλό.
24: Καλή συνέχεια.
2: Για να δούμε εδώ.
22: ήρεμο μπάτσελορ.
5: Φρόνιμη να είναι, φρόνιμη.
0: Τρώει το πρωινό, θα τον ενοχλήσω. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Sorry, τώρα η μπουκιά σου.
6: Κάκη, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
5: Τι τρώει.
0: Πάμε.
6: Αμοργό.
0: Αμοργό. Πόσες μέρες.
6: Δύο μέρες, Κυριακή, να γυρίσουμε.
0: Σαββατοκύριακο, ε.
6: Σαββατοκύριακο.
0: Έχετε ξαναπάει αμοργό.
6: Δεν έχουμε ξαναπάει, πρώτη φορά.
7: Δεν έχουμε ακούσει καλά πράγματα.
22: Είναι πολύ ωραία.
0: Οπότε πάμε τώρα να τα χαλαρώσουμε, να περάσουμε.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να ηρεμήσουμε. Έτσι, να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα.
5: Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Πώς φάνηκαν, γιατί για μοργό άκουσαν λίγο ακριβά.
6: Εντάξει, το βλέπω.
5: Αλεξάνδρα, τι τρώει το παλικάρι.
6: Ναι, κάνει τον Κινέζο.
5: Τι τρώει. Τι τρώει το παλικάρι, τι τρώει.
0: Τι τρώ.
6: Σάντουιτ, σάντουιτ.
0: Τι έχει μέσα.
6: Ζαμπόν, τυρί, ντομάτα, μαρούλι, αυγό.
0: Πρόλαβες, κάτι... όμως πήρες και το φαγητό σου.
6: Πέρασε ώρα εδώ του νερά, οπότε με το σάντουις περνάει.
0: Υποτίθεται το καράβι έφευγε τώρα, το ξέρεις.
6: Ναι, ναι, ναι.
22: Με τέτοια ώρα πώς θα φύγει τώρα.
6: Εντάξει, δεν πειράζει, γίνονται αυτά, εφόσον υπάρχει πολλοί κόσμος.
0: Καλά,
5: κάτι διέτης. Λοιπόν,
0: η ουρά συνεχίζει, δεν σταματάει εδώ.
5: Άκου, Αλεξάνδρα, άκουσε. Επειδή βλέπουμε το χρόνο και είμαστε έτοιμοι να πάμε λιγάκι στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, βλέπουμε και την εικόνα την οποία μας δίνεις. Εκεί θα επιστρέψουμε, η ουρά δεν τελειώνει. Θα πάμε, θα γυρίσουμε και αμέσως μετά θα σας ξαναδούμε. Λοιπόν, πάμε λιγάκι στις αθλητικές εφημερίδες. Ο Πόποβιτς λέει έκλει. Ποιος είναι ο Πόποβιτς? Τερματοφύλακα το βλέπω. Δεν τα ξέρουμε. Τα βρήκαν όλα, λέει, για το γίγαντα Πόποβιτς από τον κόκκινο πρωταθλητή.
22: Εφημερίδα Φως των Σπορ, μαζί μέχρι και το 29 ο Μπαρτζόκας. Επισημοποιήθηκε χθες η παραμονή του Μπαρτζόκας στο τιμόνι του θρύλου για άλλα 3 χρόνια και ο Πόποβιτς από ώρα σε ώρα στον Ολυμπιακό.
5: Για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε. Grand Metre 3-3, έτσι μέχρι το 2029 ο Μπαρτζόκας, το πρώτο θέμα της Sport Day και παίρνει και το Σαμουράι, λέει ο Παναθηναϊκός. Ο Ιάπωνας Χαβ, Χιντεμέσα Μωρίτα.
22: Τι?
5: Χιντεμέσα Μωρίτα.
22: Έγινε.
5: Έγινε.
22: Εφημερίδα Live Sport. Θέλω με τον ΠΑΟ την Ευρωλίγκα. Το μήνυμα.
5: Και εμείς.
22: Έτσι. Ο Μουσταφά Λεϊφάλ μίλησε για τον ρόλο που έπαιξε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στη μεταγραφή του.
5: Και πάμε και στην αθλητική ώρα. Ο στόπερ που θέλει, ναι, έτσι, για την ΑΕΚ. Τη ΑΕΚ τα παιδιά. Από την αθλητική ώρα. Λοιπόν,
22: Νίκολα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε έτοιμοι για το διαγωνισμό μας. Απομένουν λίγες ημέρες. Είδα χθες τη Μαριάννα στο ράλι μου. Και πάμε, καλά.
5: Πάμε καλά. Δώστε συμμετοχή.
22: Δηλώστε συμμετοχή. Για να πάρετε αυτό το μεγάλο καλοκαιρινό δώρο από τα καταστήματα Καρόνης.
5: Summer Giveaway. Τι πρέπει να κάνετε? Να πάτε εκεί που βλέπετε αριστερά στον οθόνη. Να σκανάρετε και δείτε εδώ. Πλυντήρια, κλιματιστικά, πλυντήρια πιάτων, ψισταριές. Ό,τι θέλετε, ανεμιστήρες οροφής, ό,τι θέλετε είναι εδώ.
22: Την ψισταρία την είπες που με αφορά.
5: Την είπα την ψισταρία, σε καλά. Την ψισταρία την φέρνω πιο ψηλά, μπράβο, γιατί είναι βασικό για μένα.
22: Βασικό για τα σπίτια μας. 2.000 ευρώ αυτό το δώρο. Την άλλη Τρίτη κάνουμε. Τι καλέ, τι έμεινε. Λίγο έμεινε.
5: Μερούλες.
22: Πείτε και δηλώστε γρήγορα συμμετοχή. Ερχόμαστε. Πάμε.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Στο Car & Driver Ιουλίου, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα από τις Renault και Nissan και το SUV της Chery με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: είμαστε, γυρίσαμε, επιστρέψαμε. Παρασκευή σήμερα. Πόσο έχει ο μήνας, 26 σήμερα, 26 Ιουνίου. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Τι έμεινε, λίγο έμεινε. Ε?
1: Τι είπε, κοίτα εδώ τι γίνεται. Όχι εδώ στις φωτογραφίες. Δείτε εδώ στα καράβια, παρακαλώ. Πάμε στα καράβια.
0: Πάει ο κόσμος διακοπές.
1: Στα βαπόρια. Έλα να ρωτήσω κάτι. Τι ώρα φεύγει αυτό το ερμοτοπλοίο και έχει τέτοια ουρά, τι ώρα φεύγει?
2: Εμείς επιστρέψαμε. Το ναι. πλοίο έπρεπε να έχει φύγει πριν 7 λεπτά.
1: Πού, δηλαδή, τι 7 λεπτά?
2: 7 παρατέταρτο υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Όπως μπορείτε να δείτε, ο κόσμος.
1: Σε 3 ώρες θα φύγει.
2: Δεν έχουν πει ακόμα στο καράβι, οπότε θα αργήσει να ξεκινήσει.
1: Να ρωτήσω κάτι, βρε Αλεξάνδρα μου.
2: Και 5?
1: Ναι.
2: Θα έχει φύγει για να πω.
1: Ωραία. Πόσους χωράει μέσα, 10, 20 χιλιάδες, πόσους χωράει το πλοίο? Εδώ πέρα μιλάμε για ουρές. Τι έχει γίνει εδώ, 100% πληρότητα πρέπει να έχει.
2: Τώρα είναι η καλύτερη περίοδο που πάνε όλοι οι διακοπές. Ιούνιο ναι. δεν έχει και πολύ κόσμο, οπότε ισχύει. Γιατί όχι.
0: Ισχύει, γιατί κύριε... τώρα έχουν τελειώσει τα πιτσιρικάκια από σχολείο. Πήραν χθες τη βαθμολογία.
2: Λοιπόν. Οπότε καλημέρα,
0: έχουν πακετάρει και φύγανε.
3: Καλημέρα.
2: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Πού πάμε τώρα αρχικά?
3: Νάξο.
2: Πόσες μέρες?
3: Ένα τρίμερο, τετραήμερο.
2: Τετραήμερο. Πού περάσαμε?
3: Μάλλον μηχανολόγων με τσόβιο.
1: Μπράβο!
0: Μπράβο! Πολύ καλό!
2: Όλη τη χρονιά ήταν δύσκολη, κουραστική για σένα?
3: Εντάξει, πήγαν και στιγμές της, πόδες κουραστήκαμε πολύ. Αλλά το έχουμε συνδυάσει καλά με βόλτες, με αθλητισμό. Οπότε πήγε ήρεμα, θα πω. Εμένα μου άρεσε κιόλας έτσι λίγο ανταγωνισμός και όλα αυτά, οπότε πήγε καλά.
0: Μπράβο του!
2: Πάμε λίγο να κάνουμε τα μπάνια, να ξεκουραστούμε.
3: Ακριβώς.
2: Να ρωτήσω, τι ώρα θα βγει το καράβι?
3: 6:45. Έχει περάσει λίγο η ώρα, αλλά εντάξει. Τώρα που μιλάμε.
2: Καλή να περάσεις και συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν.
2: Για να δούμε την ουρά. Συνεχίζουμε.
0: Όσο εσύ συνεχίζεις την ουρά, Αλεξάνδρα Μερακλήδη, εμείς θα δούμε τώρα τον καιρό για να δούμε αν θα κουνάει το πλοίο.
1: Σωστά. Λοιπόν, ο κύριος Παπαϊάννου έρχεται εδώ μαζί μας. Κύριε Παπαϊάννου, καλώς ήρθατε. Δείτε τον καιρό μας. Να πούμε λίγο πριν φτάσουμε στον καιρό μας και μέχρι να τοποθετηθεί επί της οθόνης ο κύριος Παπαϊάννου.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια στο Γιωργάκη, την Ανούλα, τη Σοφία, τον Νικόλα, έτσι σε όλους.
0: Και στο γιο του Νίκου μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είναι καλά στα παιδιά και αυτοί οι οποίοι δεν σας έτυχε ο κλήρος να είστε κάπου μέσα, παιδιά, ηρεμία, ψυχραιμία. Μπορεί και για καλό. Μπορεί και να είναι για καλό.
0: Εννοείται,
1: λοιπόν, πάμε.
0: Εννοείται. Ισχύει. Θα κουνάει το πλοίο, Δημήτρη?
4: Θα κουνάει λίγο το πλοίο.
0: Δραμαμήνες
4: θα κουνάει
0: πάρτε.
4: Λίγο και ειδικά αύριο και την Κυριακή.
0: Δεν τον βλέπω καλά αυτόν που έφαγε το σάντουιτς.
4: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ενισχύονται τα μελτέμια από σήμερα και ειδικά αύριο θα είναι πολύ ισχυρά και τοπικά θυελώδη. Τα μελτέμια στο Αιγαίο. Γι' αυτό και θα είναι και υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Σήμερα είναι υψηλός. Πιστεύω ότι αύριο θα είναι η πρώτη φορά που θα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές, ειδικά σε νότια Εύβοια, πιστεύω και στην Αττική. Χρειάζεται προσοχή. Είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε ο συνδυασμός αυτός θα αυξήσει πολύ τον κίνδυνο για πυρκαγιές. Σε Αττική, Νότια Εύβοια, στη Λακωνία, σε περιοχές της Ανατολικής Πελοποννήσου, Κορινθία, Αργολίδα και προφανώς και στα νησιά του Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη. Η Νότια Κρήτη συνήθως έχει πολύ επικίνδυνες

0: μέρη, κυρίως μετά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως σε Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, στην Μακεδονία και στην Δυτική Πελοπόννησο. Εκεί περιμένουμε κάποιες μπόρες σε μεμονωμένες καταιγίδες.
1: Ζωντανή εικόνα είναι από τον Πειραιά. Μας τη μεταφέρει η Αλεξάνδρα Μερακλίδη με τον συνάδελφο Οικονολήπτη.
2: Βλέπεις ότι έχει αεράκι όμως και στον Πειραιά έχει αεράκι.
0: Ναι, έχει αρχίσει να ενισχύεται σιγά σιγά ο βορτιάς. Γι' αυτό και είχαμε και σχετική ζέστη τώρα το πρωί. Δηλαδή δεν έχει πέσει η θερμοκρασία ιδιαίτερα. Έχει 26 βαθμούς περίπου εδώ στα βόρεια προάστια. Είναι υψηλή η θερμοκρασία αυτή για πρωί, νωρίς το πρωί. Και γι' αυτό και θα έχουμε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και στη Δυτική Ελλάδα το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο θα φτάσει 38 βαθμούς, 37 με 38 βαθμούς περιοχές όπως είναι το Αγρίνιο, όπως είναι η Αχαΐα. Εκεί περιμένουμε ψηλότερες θερμοκρασίες και η επόμενη εβδομάδα θα είναι αρκετά ζεστή. Έτσι, δηλαδή, έτσι όπως θα καταραίει ο θερμικός στο όλο από την Ευρώπη, θα μας μείνουν τα απομεινάρια εμάς με αρκετή ζέστη, 38-39 βαθμούς θα φτάσει τοπικά την επόμενη εβδομάδα.
1: Πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό αναλυτικά σήμερα. Όπως είπαμε, περιμένουμε αυτήν την αστάθεια κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα σε περιοχές δυτικής και λιγότερο και της βόρειας χώρας, σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο και στη Μακεδονία κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγο πιο περιορισμένες όμως από ότι εχθές και λιγότερο και στα νησιά του Ιωνίου. Και χθες είχαμε κάποιες μπόρες στα νησιά του Ιωνίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις και κάποιες μπόρες και στη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία. Το μεσημέρι και το απόγευμα. Βοριάδες οι άνεμοι, οι οποίοι θα ενισχυθούν, όπως είπαμε, το Μελτέμι σήμερα στα 4 με 6 τοπικά στις Κυκλάδες και στα 7 μποφόρ. Αύριο στο Κάβο Ντόρο θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ οι βοριάδες. Δεν θα είναι απαγορευτικά, αλλά θα είναι αρκετά ισχυροί οι βοριάδες. 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, πιο ήρεμες θάλασσες στο Ιόνιο και σήμερα. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα, λίγο θα ανέβει η θερμοκρασία. Στους 33 με 35, στις περισσότερες περιοχές τοπικά έχει 36 με 37 βαθμούς. Οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Αττική, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς θα είναι μια ζεστή μέρα αρκετά σήμερα. Λόγω των βοριάδων, στο ανώτια προάστια θα είναι υψηλότερες θερμοκρασίες. Οι βοριάδες 4 με 5 στα ανατολικά θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Θεσσαλονίκη, λίγο πιο άσπρος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες αυξηθούν από το μεσημέρι. Κάποιες μπόρες γύρω από τα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Το βράδυ υπάρχει πιθανότητα να βρέξει αργά το βράδυ και στην πόλη. 33 με 34 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία. Και εδώ ζέστη, πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα οι θερμοκρασίες. Όχι όμως πολύ πιο πάνω από τα κανονικά. Και νοτιάδες κυρίως από το μεσημέρι και μετά 2 με 4 μποφόρ. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη έως 34 βαθμούς με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. 32 βαθμούς στη Λίμνο με καλό καιρό. Στην Κέρκυρα έως 32 βαθμούς, μικρή πιθανότητα να βρέξει. Στην Τρίπολη δεν θα βρέξει σήμερα, 29 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, ως 30 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Πολύ καλός καιρός γενικότερα στην Κρήτη. 35 βαθμούς στα Μέγαρα, η μέγιστη θερμοκρασία 35 στον Πειραιά, 31 στην Κηφισιά, 34 στην Γλυφάδα, 34 με 35 και 31 στο Λαύριο. Στα βόρεια και ανατολικά πιο δροσερά, στα νότια και δυτικά τμήματα του νομού, πιο ζεστά λόγω των βοριάδων που θα πνέουν σήμερα, αλλά και μεσόδο. Κύριε, εγώ το ίδιο ισχύει ουσιαστικά. Οι οποίοι θα είναι, όπως είπαμε, και πολύ ενισχυμένοι, προσοχή πολύ. Το πιο δύσκολο Σαββατοκύριακο, οι πιο δύσκολες ημέρες για φωτιές, οι επόμενες ημέρες του Σαββατοκύριακου για περιοχές ανατολικής Υπηρετικής χώρας.
1: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι όλα ήρεμα. Είχαμε και χθες κάποιες φωτιές. Δημήτρη Παπαϊωάννου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Καλά, όμως.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, όλα καλά έτσι. Πάμε να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας.
3: Βεβαίως, ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας. Κύριε Μπαλάσκα, καλώς ήρθατε, αστυνομικός αναλυτής. Ο κύριος Γιάννης Γλύκας, ποινικολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και δύο μαζί μας εδώ για να δούμε, κύριε Μπαλάσκα, τα νεότερα από αυτήν την δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, το πώς ακριβώς είναι το σκηνικό. Μας λένε αυτό την πληροφορία ότι για να ελέγξουν, λέει, τον χώρο της πλατείας. Αδυνατούμε να καταλάβουμε τι εννοούν αυτές οι ομάδες των συμμοριών, των πιτσιρικάδων. Αδυνατούμε πραγματικά.
4: Πραγματικά είναι όπως το λέτε. Έχουμε να κάνουμε πλέον με συμμοριακές καταστάσεις. Και δεν είναι θέμα συμμορίας, είναι θέμα ότι αμερικανοποιείται περίπου το πράγμα. Αν αρχίσουν νεαρά άτομα να κόβουν φέτες στις περιοχές και να τις βάζουν και να τις δημιουργούν σαν ζώνες ευθύνης της κάθε παρέας και της κάθε συμμορίας. Λοιπόν, εδώ δεν είμαστε Χάρλεμ, εδώ δεν είμαστε Ανατολικό Λος Άντζελες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η ουσία είναι ότι ο άτυχος 15χρονος ταξίδεψε από τα βόρεια προάστια για να πάει εκεί, να ανέμεται την περιοχή. Απίστευτα πράγματα, μία βαθιά μαχαιριά στο στέρνο, η οποία τον άφησε επί τόπου. Ένας άνθρωπος ο οποίος τον κυνήγησε. Τον κυνήγησε πάνω από 200 μέτρα για να τον πετύχει και να τον σφάξει. Και ο οποίος βρέθηκε να κοιμάται στο σπίτι του, με μία έκπληκτη μητέρα. Λοιπόν, τραγικό όπως και να το

0: Πάρις, φύγανε τα όπλα, ήρθαν τα μαχαίρια στην Ελλάδα, όλες οι δολοφονίες πλέον γίνονται με μαχαίρια. Αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί από την αστυνομία, το καταλαβαίνετε.
1: Βέβαια.
0: Κάθε κουζίνα και 10 μαχαίρια. Κάθε κουζίνα και 10 μαχαίρια. Έχουμε ένα θέμα. Ο κύριος Γλύκας, ο πιο έγκυρος ποινικολόγος, καταλαβαίνετε ότι τα αντιμετωπίζει και στην έδρα και στα δικαστήρια αυτά. Δεν ξέρω αν έχει να μας πει κάτι πιο πάνω από αυτό.
1: Πάντως, κύριε Μπαλάσκα, ξέρετε τι αντιλαμβανόμαστε
2: πρέπει
1: πλέον.
2: Να ανοίξετε την πόρτα μισό λεπτό. Πρέπει να ανοίξει. Κάποιος πρέπει να ανοίξει την πόρτα.
1: Σε κάποιον χτύπησε κουδούνι.
2: Σε ποιον χτύπησε κουδούνι, κύριε Μπαλάσκα, σε εσάς.
0: Όχι.
1: Όχι. Ωραία. Συνεχίζουμε. Πάντως, αυτό που ήθελα να πω εγώ, κύριε Μπαλάσκα, είναι το εξής. Συμμορίες που μαζεύονται και θέλουν να ελέγξουν τις πλατείες και τις περιοχές. Παιδιά και παρέες που καυγαδίζουν επίσης για τις περιοχές, που έχουν κόντρες οι δύο περιοχές μεταξύ τους. Είτε είναι η Καλλιθέα και το Μοσχάτο, είτε είναι το Μοσχάτο και ο Ταύρος. Είτε είναι η Κηφισιά και το Μαρούσι. Αυτά υπήρχαν ανέκαθεν. Η βιαιότητα, ωστόσο, των ανηλίκων είναι αυτή που έχει αλλάξει και μας σοκάρει πάρα πολύ, γιατί συμβαίνει ακριβώς αυτό που περιγράφεται. Πλέον δεν βγαίνουν όπλα, πλέον βγαίνουν μαχαίρια, μαχαίρια που τα βρίσκουν πάρα πολύ εύκολα.
0: Ναι, και υπάρχει και μία μόδα η οποία δεν περπατάει πολύ στη δημοσιότητα, γιατί είναι πάρα πολύ συχνό, όσο και αν σας φανεί περίεργο, οι λεγόμενες μπουτιές. Δηλαδή, με μικρά μαχαίρια, μαχαιρώματα στα πόδια, έτσι ούτως ώστε να υπάρχει μαχαίρωμα, εκφοδισμός, να υπάρχει δηλαδή αντιπαράθεση πάλι. Γίνονται πάρα πολύ συχνά τέτοια επεισόδια σε πολλά μέρη της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αλλά τώρα κατάστηθα.
2: Σωστά.
0: Και ξέρετε, έχουμε και άλλα γεγονότα. Ακόμα δεν έχει στεγνώσει το αίμα του άτυχου γιού του ταξιάρχου της Γαδά από την πλατεία εκεί στον Άγιο Δημήτριο. Είναι πολλά τα περιστατικά, είναι ανησυχητικό.
2: Κύριε Γλυκά, εδώ βλέπουμε μια αφορμή την οποία εμείς που τα βλέπουμε απ' έξω τη θεωρούμε γελία, πραγματικά γελία αφορμή.
1: Και αν είναι και αυτή τελικά, έτσι, γιατί είναι ουσιαστικά το επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή. Θα
2: δεν
1: περιμένουμε
2: έχουν,
1: να μάθουμε
2: δεν
1: και έχουν τα παιδιά
2: ομολογήσει,
1: τα
2: ακριβώς. Έχουν γίνει 4 συλλήψεις από τις προσαγωγές και αναζητούνται οι άλλοι 4 που ήταν στο αυτοκίνητο με τον πιτσιρικά, ο οποίος βρέθηκε δολοφονημένος, έτσι. Τώρα, τι ποινές, τι εξέλιξη μπορεί να έχει αυτή η υπόθεση?
3: Ο Σταύρος Μπαλάσκας νομίζω τα είπε έτσι, με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Αυτό το οποίο προφανώς νομίζω σήμερα θα πάνε στον εισαγγελέα τα παιδιά, τέλος πάντων οι συλληφθέντες. Σίγουρα έχει μια σημασία η άσκηση ποινικής δίωξης εκτός από αυτόν τον κατηγορούμενο που έχει αποδεχθεί την ανθρωποκτονία, γιατί άλλη ποινική ευθύνη του ενός συγκεκριμένου και άλλη της φερόμενης ομάδας, έτσι, αυτός θα βαφτιστεί εγκληματική οργάνωση, θα βαφτιστεί συμμορία, με οπαδικά κίνητρα, πολλά είναι στη μέση, έτσι, τα οποία θα αναζητηθούν σε ανακριτικό επίπεδο. Νομίζω ότι ο κύριος ο οποίος έχει τελέσει το αδίκημα το σοβαρό, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία, νομίζω είναι κάτω των 18 ετών. Δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Είναι οριακά ανήλικος.
0: Ναι,
1: τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχουν,
3: θα έχει.
1: Ακριβώς.
0: 17.
3: Θα έχει, ναι. Γι' αυτό και είπα, δεν κάνω λάθος, ναι. Αν κάνω λάθος ή όχι, ναι. Γιατί δεν ήταν κάπου ξεκάθαρο, ξεκάθαρη ηλικία του. Εντάξει, από εκεί πέρα, είναι τυχερός το κομμάτι αυτό, η ποινική του μεταχείριση θα είναι μέχρι 10 έτη. Κράτησης.
1: Ωραία, να ρωτήσω εγώ κάτι, κύριε Γλύκα. Μας λέτε ότι η ποινική του μεταχείριση.
3: Αν και εφόσον κρυφθεί, ναι. Αλλά έχουμε κάνει καθομολογία τέλος πάντων.
1: Σωστά. 10 έτη μας λέτε.
3: Τέτοια.
1: Θα μπει στη φυλακή.
3: Μέχρι, ναι. Βέβαια.
1: 10 χρόνια.
3: Εντάξει, από εκεί πέρα έχουμε τις δυνατότητες έκτησης του νόμου. Που έχει να κάνει με τους ανηλίκους. Έχει να κάνει καλή διαγωγή κλπ.
1: Θα βγει καλύτερος ή χειρότερος?
3: Κοιτάξτε, τώρα αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Έχει να κάνει και με τα προσωπικά χαρακτηριστικά του καθενός. Το πόσο θα προσπαθήσει. Και δεν σημαίνει, για να μην αδικήσουμε τους πάντες, κάποιος που τελεί κάτι που είναι υπόδικος, θα είναι υπόδικος για μια τόσο σοβαρή πράξη, ότι έχει κάνει κι άλλα ή οτιδήποτε άλλο, έχει πολύ μεγάλη σημασία συνολικά για την αντιμετώπιση του, εκτός από το πολύ σοβαρό αδίκημα, το οποίο προφανώς θα λογοδοτήσει πάρα πολύ σε πολύ ψηλό επίπεδο. Έχει σημασία η συνολική του εικόνα, έχει σημασία το τι άλλο, αν έχει ξανασυλληφθεί. Έχει σημασία η μεταμέλεια και η μετάνοια που μπορεί να επιδείξει και κυρίως η συμπεριφορά του μετά. Να. Πάντα βέβαια σε αδικήματα τέτοια, τα οποία έχουν αυτή τη σοβαρότητα, που θα δικαστεί η υπόθεση για εκείνον σε 6 μήνες, οι ανήλικοι πρέπει να δικάζονται στους 6 μήνες, έτσι. Mm-hmm. Όχι, πολύ, όχι μετά. Έχουμε ένα ειδικό καθεστώς. Και βεβαίως θα έχει και το αργότερο το εφετείο. Προφανώς θα ταλαιπωρηθεί, αλλά από εκεί πέρα είναι στο δικό του χέρι να βγει καλύτερος ή χειρότερος.
1: Και στο χέρι του σοφρονιστικού συστήματος, έτσι.
2: Είναι στο χέρι της κοινωνίας να αναλάβει κάθε ένα από αυτά τα παραβατικά παιδιά, υπό επιτροπία σωστή, με κοινωνικούς λειτουργούς, με ψυχολόγους, για να δούνε από πού προβάλλει αυτή η εγκληματικότητα. Και αν, αν προέρχεται από το σπίτι, κύριε Γλύκα, αν προέρχεται από το σπίτι, να αναλάβουν και το σπίτι. Τα παιδιά αυτά δεν ξεκίνησαν παραβατικά, έγιναν παραβατικά.
3: Υπάρχει ένα αδίκημα παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει γενικότερα τις αγγλικές αρχές. Άλλη ευθύνη βέβαια, το τονίζω, άλλη ευθύνη του αυτούργου και άλλη ευθύνη της φερόμενης ομάδας και στο το τι συνέβαλε και αν συνέβαλε στο αδίκημα αυτό, ή έχουμε μια συμπλοκή ή έχουμε...
2: Μάλιστα.
3: Μια ομάδα που έχει μια διάρκεια τέλος πάντων, αν αυτό είναι, έχει οπαδικά χαρακτηριστικά, ο νόμος, ο αθλητικός νόμος, ξέρουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ σοβαρός, έτσι, πάρα πολύ...
1: Σωστά, έχει αυστηροποιηθεί πολύ.
3: Έχει μια αυστηρότητα συνολική, ακόμα και για πληβελήματα έχουμε τα τρία άνευ, άνευ μετατροπής, άνευ αναστολής, άνευ αναστέλους, σας δέμε στην έφεση, πολύ περισσότερο για κακουργήματα, το καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Πάντως νομίζω ότι αυτό που λέει ο Νίκος είναι το σημαντικότερο. Δεν ξέρω αν ένα 17χρονο παιδί, γιατί παιδί είναι 17χρονών, μπει στη φυλακή, μπει σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα, αν εν τέλει θα βγει καλύτερος άνθρωπος, θα έχει γίνει δουλειά εκεί μέσα στο σοφρονιστικό ίδρυμα, που τι θα βλέπουν και τα μάτια του και τι θα έχει να αντιμετωπίσει εκεί μέσα, ή αν θα πρέπει η κοινωνία... η πολιτεία να αναλάβει επιτέλους μία διαφορετική δράση για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος και να πούμε στηρίζα του συγκεκριμένου προβλήματος, έτσι.
2: Σωστά. Λοιπόν,
3: Δύο σοφρονιστικά καταστήματα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
2: Ναι.
1: Δύο
3: σοφρονιστικά καταστήματα, έχουμε την Αυλώνα, το ΕΚΚ Αυλώνας και το αντίστοιχο του Βόλου, έτσι. Οφείλω να πω δημόσια ότι γίνεται προσπάθεια. Έτσι, από τη μία γίνεται προσπάθεια, από την άλλη είναι η άλλη κρατούμενη. Ας δούμε τι θα επικρατήσει.
1: Έτσι.
2: Πάμε στην άλλη υπόθεση, κύριε Μπαλάσκα της Λάρισας. Με αυτόν τον 50χρονο μπήκε μέσα, βλέπετε εδώ, βιντεοσκοπούσε, λέει, και μετέδιδε ζωντανά από το λογαριασμό του στα social media την ομοιρία της συζύγου του, της πρώην συζύγου του, η οποία έχει κάνει τα πάντα δικαστικά, νομοθετικά, ασφαλιστικά μέτρα. Την απειλούσε να τη σκοτώσει με το τσεκούρι και είχε φέρει και ένα υγρό, του βλέπουμε εδώ, μάλλον βενζίνη, να την κάψει ζωντανή. Τι να πει πάλι κάποιος.
0: Μία πολύ συχνή αντιπαράθεση. Η άμεση δράση συνέχεια το αντιμετωπίζει αυτό. Είναι η αντιπαράθεση σε ειδικές, θα μπορούσα να πω, οικογενειακές ιστορίες, όπου συνήθως οι άντρες, οι γονείς, δεν μπορούν να χωνέψουν ότι δεν θα βλέπουν συνεχώς τα παιδιά τους, διότι από πίσω υπάρχει μία δικαστική απόφαση, η οποία έτσι έχει αποφασίσει. Από και πέρα, όταν έχουμε διαλυμένες οικογένειες, οι οποίες ρυθμίζουν όλες τους τις σχέσεις μέσω δικαστικών αποφάσεων, καταλάβατε ότι κάποιος πάντα αισθάνεται θυγμένος και άμα φλιπάρει κιόλας, όπως φλιπάρε αυτός, μπορεί να κάνει και κακό. Πάρα πολύ κακό. Είχαμε διαπραγματευτές ειδικούς της ελληνικής αστυνομίας εξειδικευμένους, είχαμε ΕΚΑΜ στο σημείο, είχαμε ασθενοφόρο στο σημείο, και του επετράπει από την ελληνική αστυνομία να μιλήσει ακόμα και με δικαστικό λειτουργό. Λοιπόν, για να αποφευθούν τα χειρότερα, διότι έδειχνε αυτός ο άνθρωπος ότι ήταν αποφασισμένος να κάνει το κακό. Δηλαδή, ναι, να πάρει το τσεκούρι και να τσεκουριάσει τη γυναίκα του άσχημα και μετά να τη βάλει φωτιά και να την κάψει. Και άντε μετά, ψάξει, βρες άκρη και λύση. Βεβαίως, θα πρέπει να πούμε ότι η αστυνομία είχε λάβει όλα τα μέτρα. Τα είχε λάβει όλα τα μέτρα για να μην γίνει κάτι τέτοιο. Θα το προλάμβανε αν πήγαινε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά θα ήταν αρκετά οδυνηρό, πιστέψτε με.
1: Ναι.
2: Πάντως, τα περιπολικά τα οποία ήταν από κάτω και οι συνάδελφοι που πήγανε λειτουργήσαν ψύχρεμα. Πώς πήγαν όμως, πώς ειδοποιήθηκαν? Το είδαν το live στον...
0: Είδαν το live, χτύπησε καμπανάκια, βεβαίως χτύπησε καμπανάκια. Υπάρχουν ειδικά συστήματα ιδιαίτερα τα οποία αναπτύσσονται για αυτοχειριάσεις, δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αυτοκτονήσουν. Ήρθε η γνώση της ελληνικής αστυνομίας, πήγαν εκεί πέρα και κάναν τις διαπιστώσεις.
1: Μάλιστα. Και στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση προκειμένου να... διαπραγματευτούν με αυτόν τον άνθρωπο προκειμένου να τον σταματήσουν από αυτό που έκανε, το οποίο, το ξαναλέμε, μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Κύριε Γλύκα, ένα σχόλιο και από εσάς για αυτή την υπόθεση.
3: Κοιτάξτε τώρα, αν αποστερήθηκε η συνδρομή της ελληνικής πολιτείας, αυτό, δηλαδή επειδή ο τίτλος είναι κρατούς όμοιρο, αν έχουμε ικανό χρονικό διάστημα, έχουμε το αδίκημα της απαγής. Αν αποστηρίχθηκε η κίνηση, έχουμε το αδίκημα της παράνομης κατακράτησης. Ενδεχομένως να έχουμε η δίωξη να είναι αρκετά σοβαρή σε αυτές τις περιπτώσεις. Ούτως ή άλλως, έχουμε πρακτική, έχουμε πράξη, έχουμε ενέργειες, έχουμε αδικήματα στα πλαίσια της ενδογενειακής βίας. Αν έχει χωρίσει, βέβαια, είναι ένα άλλο ζήτημα. Ούτως ή άλλως όμως, έχουμε κάτι πολύ σοβαρό. Και οι συνέπειες του νόμου θα είναι, νομίζω, αρκετά αυστηρές. Πάντα, βέβαια, παίζει ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις και η ψυχική υγεία του καθενός, έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτός θα κατηγορηθεί για ενδοκογενειακή απειλή κατά ζωής. Τι θα του προσάψει ο εισαγγελέας εκεί?
3: Η ενδοκογενειακή απειλή κατά ζωής είναι η ήπια εξέλιξη.
2: Ναι.
3: Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Αν κρατούσε όμοιρο, αυτό σας είπα πριν, μπορεί να θεωρηθεί και αυτό αρπαγή, έτσι.
1: Ναι.
3: Που είναι κακούργημα.
2: Άκου τώρα, άκου.
3: Σίγουρα θεωρείται παράνομη κατακράτηση.
1: Έτσι.
3: Που είναι πλημέλημα σοβαρό, έτσι.
1: Θα τα παρακολουθούμε, λοιπόν, και αυτήν την υπόθεση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ,
2: καλώς
1: κύριε
2: Γλύκα,
1: κύριε Μπαλάσκα.
2: Να είστε καλά, κύριε Μπαλάσκα.
0: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε,
2: κύριε. Γιάννη Σαββαδάκος, εδώ μαζί μας. Γιάννη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Έτσι και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ναι. Πολλές εξελίξεις και θετικά μηνύματα από την οικονομία.
1: Έτσι.
4: Προφανώς.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από εκεί, από την οικονομία.
4: Εσείς, από εσείς θα μου πείτε.
1: Από πού?
2: Να την πιάσουμε την οικονομία αργότερα. Θα ξεκινήσουμε με τις δημοσκοπήσεις μας. Να πάμε από εδώ. Κλείνει σήμερα, τελευταία μέρα που μετράμε.
1: Μετρήσαμε.
2: Διακοπές 2 μήνες και μετά από Σεπτέμβρη.
4: Ναι, γιατί και οι δημοσκοπήσεις να ακούσουμε το επόμενο διάστημα, μην το πολυπιστέψετε. Ουσιαστικά στην πραγματικότητα θα γίνουν κάποιες κυλιόμενες, κάποιες. Αλλά εκεί δεν μετράς την πραγματικότητα. Δηλαδή δεν έχεις. Επίσης φαντάζομαι ότι. Δεν μετράς, ούτε στην παραλία μετράς.
1: Δεν ξέρω αν είδες τι έγινε στο λιμάνι του Πειραιά. Αν έβλεπες πριν.
4: Προφανώς το είδα, ναι. Γιατί ξεκινάνε οι αδειούθοι πια του Ιουλίου, έτσι.
2: Βέβαια, ναι.
4: Και άμα είσαι και λίγο έξυπνος και πονηρός, μπορείς να φύγεις και 2 μέρες. Δηλαδή, αν η 1η Ιουλίου είναι τώρα, την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, σωστά.
4: Φεύγεις από σήμερα.
2: Να βάλεις κανένα ρεπό.
4: Ναι, να βάλεις κανένα ρεπό και έχεις και το Σαββατοκύριακο.
2: Να εκμεταλλευτείς, ναι. Και πάρα πολλά παιδιά παρκάρονται, ας πούμε, στους γονείς και στους παππούς συγγενείς, οι οποίοι δεν έχουν ούτε διάθεση να απαντήσουν. Έχουν φύγει από τα αστικά κέντρα.
4: Και μη σου πω και θα απαντήσουν άμα τους πάρει κάποιος δημοσκόπος και γύρω. Νομίζω ότι δεν θα αποτυπώνει απολύτως το κλίμα. Σε κάθε περίπτωση, ο κύκλος των δημοσκοπήσεων μετά και την είσοδο των 2 νέων κομμάτων έκλεισε. Μετρήθηκαν πλέον από πολλές εταιρείες, όλες όσες είναι στην ΕΣΟΜΑΡ, το όργανο των δημοσκόπων, των εταιρείων δημοσκοπήσεων και άλλες. Και ο κ. Καριστιανού έχει μετρηθεί και ο κ. Τσίπρας. Μπήκε και ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέσα. Mm. Είδαμε τα πρώτα πρόσωπα από τον κ. Τσίπρα, τις πρώτες επιλογές κ. Καριστιανού, τα φάλτσα, τα λάθη που κάναν όλοι τη κυβέρνηση, τη αντιπολίτευση, όλα. Και έχουμε ένα δημοσκοπικό σκηνικό παγιωμένο πλέον. Έτσι.
2: Ναι, δεν έχει μπει εξίσου του κ. Σαμαρά. Αλλά
4: Γιατί δεν υπάρχει ακόμα. Έχει υπάρχει το η δυνητική ψήφος. Είναι μέχρι στιγμής του κ. Σαμαρά, όπως το είχαμε μέχρι πρότινος.
1: Άρα, ποιο είναι αυτό το παγιωμένο σκηνικό, Γιάννη, τώρα που έχει
4: διαμορφωθεί. Φωτιά για τη Νέα Δημοκρατία δεν αμφισβητείται, δεν απειλείται. Με απόσταση διψήφια από τον δεύτερο. Το διψήφιο παίζει από το 11 έως και στο 14, είδαμε. Σε κάθε περίπτωση είναι διψήφια διαφορά με πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Το ψυχολογικό όριο 30 τώρα. Αυτό νοιάζει πολύ
5: για
4: τους γαλάζιους.
5: Λόγο, για ποιο λόγο.
4: Για δηλαδή, να είναι 20... κοντά στην αυτοδυναμία. Όσο πιο κοντά ή πάνω ή πέρα από το 30 είναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεστε το να μπει στο γήπεδο των εκλογών με 30-32.
5: Για τις δεύτερες αν υπάρξουν.
4: Προφανώς.
5: Ναι.
4: Το δεύτερο να μπει στο γήπεδο με 26, 27, 28 έχει διαφορά, έτσι.
1: Σωστά.
4: Στις περισσότερες δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία κινείται πέριξ του 30.
5: Ναι.
4: Δηλαδή είναι στο 29, 30, 31, είδαμε και νομίζω μία με 32. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πετύχει αυτή τη στιγμή σε κακή συγκυρία για την ίδια. Ακρίβεια.
5: Πόλεμος.
4: Ο ΠΚΠ, Τέμπη. Που παραμένουν και στοιχιώνουν την κυβερνητική παράταξη. Ναι, αλλά παραμένει ως ένα θέμα.
1: Γιατί το βάζουν και οι δημοσκόποι, ρωτάνε.
4: Φυσικά.
1: Εννοείται.
4: Και επηρεάζει. Σας θυμίζω ότι έχουμε δύο κόμματα, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Μαρία Καριστιανού, που ποντάρουν σταθερά πολιτικά στην υπόθεση. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Αλλά ο ΠΚΠ και ό,τι αυτό γύρω-γύρω υπάρχει, ενδεχομένως και η υπόθεση Αβραμόπουλου να έχει πλήξει σαν εικόνα. Διαφθοράς, κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται, κάτι υπάρχει, σκιές, όλο αυτό, χωρίς να μπαίνω στην ουσία της υπόθεσης Αβραμόπουλου. Σαν εικόνα, καλό δεν κάνει, το παραδέχει και ο κύριος Κυριανάκης εδώ, έτσι.
1: Ναι.
4: Αντί να λένε οι Δημοκράτες τι θα κάνουν στην οικονομία, αρχίζουν και εξηγούν τι έχει γίνει με τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Απολογούνται για τον κύριο Αβραμόπουλο.
4: Δεν το λες.
1: Ναι.
4: Έτσι λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται λοιπόν ότι παραμένει πρώτη.
5: Ναι.
4: Σε ένα σκορ από το 28 έως 31-32 το εύρος των ποσοστών. Για τη Νέα Δημοκρατία, στο σκηνικό που είναι, κακό δεν είναι το ποσοστό.
5: Μάλιστα.
4: Είναι η δυσκολότερη φάση αυτή τη
5: πρέπει
4: στιγμή.
5: Να πρέπει να το παλέψουμε για αυτοδυναμία αρκετά, έτσι. Πρέπει
4: έχει
5: να
4: απόσταση, έχει απόσταση.
5: Και η οικονομία είναι το
4: υπό κανονικές συνθήκες, για να λέμε και τους αριθμούς, η αυτοδυναμία κλειδώνει με 36,5 έως 37 υπό κανονικές συνθήκες.
5: Και εδώ θα επαναλάβω το χθεσινό ερώτημα. Ποιος θα είναι πρώτος στη δεύτερη θέση? Εγώ συνεχίζω.
4: Φαίνεται ότι και εκεί δημοσκοπικά, ξαναλέω, δεν ήταν τυχαίο οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Νομίζω η opinion για μας το Action ήταν η πρώτη δημοσκόπηση που έδειξε τον κύριο Τσίπρα δεύτερο. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά δεύτερος, προφανώς με διψήφιο ποσοστό, πέραν του 14 που έχει το ΠΑΣΟΚ. Και φαίνεται ότι είναι έχει κλειδώσει τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική περίοδο τη δεύτερη θέση, το νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα.
1: Με μια χαριλαιοτρικούπη, η οποία βρίσκεται σε αναβρασμό, η οποία έχει αγωνία και το καταλαβαίνουμε και εμείς από τους καλεσμένους που φιλοξενούμε εδώ, από τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ.
5: Λογικό δεν είναι.
1: Που λένε για τις δημοσκοπήσεις συνέχεια.
4: Για το ΠΑΣΟΚ σημαίνει το εξής.
1: Ναι.
4: Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, εμφανίστηκε τρίτο και τέταρτο. Mm. Συμβαίνει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ να έχει μια στασιμότητα. Με ελαφρά απώλεια των ποσοστών, δεν είναι τόσο μεγάλη η απώλεια του ποσοστού του, όσο η άνοδος του κ. Τσίπρα. Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας σκουπίζει ό,τι υπάρχει στην αριστερά, κερδίζει ποσοστά με το καλημέρα και προσπερνάει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο η βελόνα του παραμένει στάσιμη ή πέφτει. Δηλαδή, αυτό που εύστοχα ο κ. Γερουλάνος έχει παρατηρήσει συμβαίνει από το τελευταίο διάστημα. Η βελόνα στην καλύτερη για το ΠΑΣΟΚ είναι στάσιμη.
5: Να πάμε λίγο στον συναγωνισμό που έχουν τα κόμματα. Σε εισαγωγικά θα το πω, της Θεσσαλονίκης, της κυρίας Καριστιανού και του κύριου Βελόπουλου, να δούμε τι γίνεται εκεί. Τι εκτιμάς?
4: Η κυρία Καριστιανού δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Δηλαδή, ενώ με το καλημέρα ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε στις δημοσκοπήσεις να διεκδικεί και να καπαρώνει, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, τη δεύτερη θέση, η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε δυναμικά και υπάρχει σε κάθε δημοσκόπηση υπάρχει και μία κάμψη. Εξηγείται αυτό από την απουσία επικοινωνίας που έχει η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή, κάθε μέρα και κάτι κάνει. Θα είναι στα social media που θα πει κάτι, θα είναι πρόσωπα που θα βγάλει, ασχέτως αν τα γνωρίζουμε τα πρόσωπα αυτά ή όχι. Θα είναι μια συνέντευξη όπως χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Α που είπε ότι εγώ ήρθα να κυβερνήσω και όχι να κάνω τον αρχηγό της αντιπολίτευσης.
5: Ξεκάθαρο μήνυμα θέλει, έτσι.
4: Απολύτως, προφανώς.
5: Όχι, ναι.
4: Καθαρό, καθαρό. Δεν είμαι εδώ για να κάνω τον έκανα. Αυτό είπε στην πραγματικότητα και έφυγα. Δεν ξαναήρθα για να το κάνω. Πολύ καθαρό μήνυμα. Προς όλους. και προς τα αριστερά του και προς τα δεξιά του. Η κυρία Καριστιανού δεν έχει ανέβει, πέφτει, δεν εμφανίζεται. Κάνει πολύ επιλεγμένες εμφανίσεις. Δεν ξέρω καν αν θυμάστε, βοηθήστε με πόσο καιρό έχουμε να τη δούμε.
2: Πότε έκανε την τελευταία.
1: Νομίζω μίλησε πριν από λίγες ημέρες στο Μεγκά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μίλησε.
1: Μίλησε σίγουρα η κυρία Γρατσία. Είχαν
4: ήταν
1: κανονίσει,
4: να μιλήσει, νομίζω.
1: Τηλεφωνικά εν τέλει μίλησε η κυρία Γρατσία. Ήταν να μιλήσει η κυρία Καριστιανού και έχω την αίσθηση τώρα μπορεί να κάνω τραγικό λάθος.
4: Εγώ νομίζω ότι είμαστε στο ήταν.
1: Στο ήταν. Και μίλησε τελικά η κυρία Γρατσία.
4: Νομίζω ναι. Εγώ μίλησα για την κυρία Καριστιανού. Δηλαδή σε τέτοιου είδους κόμματα, προσωποπαγή, ο αρχηγός κάνει την προβολή, παίζει.
1: Ναι.
4: Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού ήταν να μιλήσει προς κάτι το οποίο δεν συνέβη τελικά, προκαλώντας την οργή των συναδέλφων, γιατί είχαν συμφωνήσει ότι θα μιλούσε, τελικά δεν μίλησε.
1: Ναι, ναι,
4: θέλω
1: ναι.
4: να πω λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία εκεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι θέσεις. Δεν έχουμε δει ακόμα πρόσωπα.
2: Φεύγουν και κάποια που είδαμε.
4: Φεύγουν και κάποια. Νομίζω ότι αυτό κοστίζει στην κυρία Καριστιανού και στο κόμμα της. Γι' αυτό τη βλέπουμε σε μια κάμψη. Ίσως τελικά αυτό να διευκολύνει το Πασόκ σε ποιο, στο να είναι τρίτο και όχι τέταρτο τελικά.
1: Ναι. Να τερματίσει αυτή τη θέση, ναι. Δηλαδή σε αυτή τη μάχη.
4: Ο κ. Βελόπουλος, όπως με ρώτησε ο Νίκος, η Θεσσαλονίκη παραμένει το κύριο, η κύρια πηγή δύναμης για τον κ. Βελόπουλο. Η πτώση της κ. Καριστιανού, θυμηθείτε με, θα ενισχύσει τον κ. Βελόπουλο.
1: Σωστά.
4: Εκεί υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία. Κατά συνέπεια, αν πέσει η κ. Καριστιανού, θα δείτε ότι ο κ. Βελόπουλος θα επιστρέψει στα γνώριμα οριακά διψήφια ποσοστά που είχε πριν την κυρία Καριστιανού. Στην κεντροαριστερά τα προβλήματα πολλά.
1: Ναι.
4: ΣΥΡΙΖΑ πλέον μακριά από το 3%. 1,5% και προς τα κάτω και βλέπουμε.
1: Εχθές τι έγινε.
4: Προς τα κάτω. Μια φράση ακόμα. Ναι. Κ. Βαρουφάκης εκτός Βουλής, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία επίσης φαίνεται ότι πλήττεται από την κυρία Καριστιανού. Εάν πάλι η κυρία Καριστιανού έχει μια καθοδική τροχιά, μην δείτε την κυρία Κωνσταντοπούλου να
2: είναι μέσα.
4: ΣΥΡΙΖΑ, ξανά.
1: Ροντέο εχθές.
4: Ροντέο χθες. Νομίζω ότι έχει γίνει σύνθημα πια της αντιπολίτευσης στον κύριο Φάμελο. Το πήρες στο μαγαζί στο 10 και το έχεις φέρει στο 1. Τον χτυπάνε δημοσκοπικά. Προσπερνούν τον τυφώνα Κασελάκη. Φαντάζομαι ότι το κάνουν γιατί ο κύριος Φάμελος δεν πήρε ένα κόμμα οργανωμένο. Πήρε ένα κόμμα που ήταν στα. Πού έχει γίνει το συνέδριο.
2: Στο Μπουζουκλερί, στα Μπουζούκια.
4: Νομίζω ναι. Δηλαδή δεν πήρε και κάτι έτσι στα πάνω του. Εν πάση περιπτώσει τον πολεμούν ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς. Του ζητούν να φέρει τη συμφωνία. Ποια συμφωνία, ο κύριος Τσίπρας είπε χθες.
1: Εγώ
4: δεν θέλω. Αν θέλουν να έρθουν, ας έρθουν και βλέπουμε.
1: Ρεζέρβε δεν έχει.
4: Ήταν στην λογική, ανοίξαμε, σας περιμένουμε μεν, αλλά σας περιμένουμε όπως θέλω εγώ. Όχι όπως θέλετε εσείς.
1: Ναι. Και δεν υπάρχει ρεζέρβε.
2: Με αξιώματα, φύτια κτλ.
4: Άρα θέλω να καταλήξω ότι ο κύριος Φάμελος ουσιαστικά πληρώνει ένα λογαριασμό τον οποίο δεν τον ξόδεψε ο ίδιος. Αλλά εκεί νομίζω ότι μέχρι το Σεπτέμβριο οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι όπως τον ξέρουμε σήμερα.
1: Μάλιστα.
4: Σε κάθε περίπτωση.
1: Πάμε στις καλές οικονομικές ειδήσεις που έλεγε ο Νίκος πριν. Πάμε στα καλά νέα.
4: Ναι, είχαμε χθες μια σημαντική επιχειρηματική και οικονομική εξέλιξη. Ο Όμιλος Εταιριών Άκτορ ανακοίνωσε, όπως θα είδατε, μια διπλή κίνηση. Η οποία προφανώς έχει και εθνικό πρόσημο και αποτύπωμα στην εθνική οικονομία.
2: Σωστά.
4: Δεν νομίζω ότι έχει, Νίκο, βοήθησε με αν έχει ιστορικό προηγούμενο αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ταυτόχρονα και έκδοση ομολογιακού δανείου στο ένα δις ύψος.
2: Προσοχή. Δεν έχει προηγούμενο, όντως, και είναι τεράστια η συμμετοχή των ξένων ομίλων που εμπιστεύονται την Ελλάδα πλέον, έτσι, μέσω του Άκτορα. Οι οποίοι έρχονται όλοι σε αυτή την άδεια να συμμετάσχουν στην αύξηση.
4: Και νομίζω ότι ανέλαβαν την διαχείριση αυτή τη υπόθεση με εγγύηση ότι θα υπάρχει το ένα δις. Τρεις κολοσσίες τράπεζες στον κόσμο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Αυτό δεν υπάρχει.
4: Η Bank of America, αν δεν κάνω λάθος.
2: Να ρωτήσω. Είναι μεγάλη επιχειρηματική όμιλη.
4: Η UBS επίσης.
2: Δεν σε εμπιστεύονται αυτοί, έτσι. Αν δεν έχεις, σε έχουν ψάξει τρεις φορές.
1: Ωραία, ερώτημα, πού θα κατευθυνθούν.
4: Νομίζω ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Εταιριών Άκτορ εξήγησε ότι το ένα δις μαζί με τα τρία δις που θα είναι συνολικά στο σύνολο των τριών, που θα είναι οι επενδύσεις της επόμενης διαστήματος, έχουμε LNG. Το FSRU, δηλαδή ο τρόπος ακριβώς, και κατασκευές παραχωρήσεις. Είναι τρεις τομείς.
2: Σας δείτε, να πούμε, θα κατευθυνθούν και στις ανανέσουμες πηγές ενέργειας που το χαρτοφυλάκιο, θέλω να σου πω, ανεβαίνει πάρα πολύ, μα και με τη Ρουμανία την επένδυση που έχει γίνει.
4: Ναι.
1: Πάντως, επειδή έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ για να δούμε αναλυτικά αυτά τα καλά νέα στην οικονομία, η στρατηγική αυτή λοιπόν κίνηση διασφαλίζει ταχύτερη υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδίου, του συνολικού προϋπολογισμού έως 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυτό που λέγαμε για την επόμενη πενταετία, ενώ με την ολοκλήρωση αυτής της πρωτοβουλίας, ο όμιλος Actor θα αναδειχθεί ως ο πιο ισχυρά κεφαλοποιημένος όμιλος υποδομών στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
6: Με μια διπλή κίνηση χωρίς ιστορικό προηγούμενο, ο όμιλος Actor υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα στρατηγικής χρηματοδότησής του, καθώς προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και στην έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε νέα κεφάλαια έως και 1 δισεκατομμύριο. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Actor, Αλέξανδρος Εξάρχου, 300 εκατομμύρια θα αξιοποιηθούν σε κατασκευαστικά έργα, ενώ 300 εκατομμύρια στο LNG αλλά και στον FSRU.
7: Δεν είναι μόνο η αύξηση του free float, προκειμένου να είναι η υγιέστερη η χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρείας, αλλά η προσέλκυση ξένων επενδυτών, αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος. Εκεί αποσκοπεί όλη η προσπάθεια που έχουμε κάνει και πιστεύω το γεγονός ότι οι τράπεζες σαν την Goldman Sachs, την UBS και την Bank of America, οι οποίες αποφάσισαν να κάνουν underwritten το ποσό της αύξησης, μας δίνει μια αίσθηση εμπιστοσύνης ότι αφενός μεν η Actor μπορεί να προσελκύσει ξένα κεφάλαια με σχετική ευκολία, αφετέρου δε ότι το story, το equity story της Actor όχι μόνο αγοράζεται από επενδυτές, αλλά και από τις μεγαλύτερες, νομίζω, ή από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο.
6: Με αυτή την κίνηση, ο όμιλος Actor επιταχύνει και την υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδίου συνολικού προϋπολογισμού έως 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία, ενώ μετά την ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, η Actor θα αποτελεί την πιο ισχυρά κεφαλαιοποιημένη εταιρεία υποδομών στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
8: Ο σκοπός όλης αυτής της ασκήσεως είναι αφενός μεν η μεγάλη, σοβαρή ανακεφαλαιοποίηση της εταιρείας προκειμένου να ουσιαστικά προχωρήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα της τάξης των 3 δις στα επόμενα 5 χρόνια.
7: Το συνολικό ποσό που μεταγενεστέως αυτών των ενεργειών θα έχει, με το οποίο θα έχει χρηματοδοτηθεί η Actor, θα είναι 1 δισεκατομμύριο, 150 εκατομμύρια αύξηση και 450 εκατομμύρια ομολόγου. Άρα δηλαδή περίπου 1,5 δις χρηματοδότηση στην εταιρεία από ομόλογα και αύξηση. Θεωρώ ότι και στα δύο αυτά, τα επίπεδα μάλλον χρηματοδότησης πλέον της Actor την καθιστούν, όπως σας είπα προηγουμένως, θα την καταστήσουν σίγουρα καλύτερα κεφαλαιοποιημένη εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα και ενδεχομένως και στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
6: Τη στρατηγική κίνηση της Actor επισφραγίζει και η ψήφος εμπιστοσύνης που δίνουν στον όμιλο οι μεγαλύτεροι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οίκοι, τόσο στην πορεία, το επενδυτικό πλάνο, όσο και τις αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου. Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Εξάρχου, η πολιτική σταθερότητα.
7: Το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας των τελευταίων ετών φαίνεται, κατά τη γνώμη μου, το τελευταίο ενέτο. Έχω πει ότι έχω δει πραγματικό στο τελευταίο ένα χρόνο μία ειλικρινή εκ μέρους ξένων επενδυτών διάθεση να συμμετάσχουν στον ελληνικό κίνδυνο, να βάλουν equity δηλαδή. Το debt είναι πιο εύκολο, το equity αναλαμβάνει κίνδυνο ελληνικό. Και βεβαίως θεωρώ ότι ένα σημαντικός παράγων της διάθεσης κάποιου να αναλάβει ελληνικό κίνδυνο είναι και η πολιτική σταθερότητα. Θεωρώ ότι αυτό, αν για όποιο λόγο διαταραχθεί, θα περιορίσει οπωσδήποτε το απαιτάτητο οποιοδήποτε να αναλάβει ελληνικό κίνδυνο μέχρι να ξαναεκτεθεί η πολιτική σταθερότητα, προφανώς.
6: Σκοπός της ανακεφαλαιοποίησης είναι και η μετεξέλιξη του επιχειρηματικού προφίλ της εταιρείας από ένα μοντέλο με επίκεντρο τις κατασκευές σε έναν πιο ολοκληρωμένο όμιλο υποδομών με παρουσία σε παραχωρήσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και LNG.
2: Μπορώ ως οικονομικός συντάκτης να κάνω ένα μικροσχολιάκι, έτσι. Χθες ανακοίνωσαν και την προβολή στο μέλλον. Κάτι πολύ σημαντικό για να ξέρουμε πώς κινείται μια εταιρεία όταν υπάρχει αυτό που είπε ο κ. Ξάρχου, πολιτική σταθερότητα. 700 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζουν EBITDA, δηλαδή τα κέρδη προφόρων, ναι, τα οποία θα διανεμηθούν σε όλους αυτούς που εμπιστεύονται την εταιρεία το 2030, ναι, και ένας τζίρος περί τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει επιβράβευση όχι μόνο της εταιρείας της ελληνικής οικονομίας ότι πάμε σταθερά και προχωράμε στο μέλλον.
4: Έτσι. Μα νομίζω ότι κάθε επιχειρηματική κίνηση τέτοιου μεγέθους και τέτοιου βεληνικούς είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην εταιρεία από ξένους, αλλά και στην ελληνική οικονομία. Έτσι.
5: Σωστό. Ναι. Και αυτό πρέπει να το υπολογίζει η ελληνική οικονομία.
1: Το μεγαλύτερο πρόγραμμα στρατηγικής χρηματοδότησής του.
5: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Ήρεμο Σαββατοκύριακο χωρίς πυρκαγιές. Να το πούμε αυτό γιατί πάει το κόκκινο. Πάμε λοιπόν στον Καρόνι.
1: Βεβαίως, μεγάλος διαγωνισμός από τα καταστήματα Καρόνι και το Action 24. Την Τρίτη θα κάνουμε την κλήρωση. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή. Ένα πακέτο αξίας 2.000 ευρώ που έχει μέσα όλες τις συσκευές που χρειάζεται να έχετε στο σπίτι σας αυτό το καλοκαίρι.
5: Σκάνμι, παρακαλώ με την Αλεξάνδρα το πρωί της Τετάρτης. Τρίτη, συγγνώμη. Εδώ ο διαγωνισμός και τα καλούδια δικά σας. Πάμε.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτη και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά, 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των Κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV. Κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη. Τέτα τέτ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Μαζί η Travel. Διακοπές 2026. Οι καλύτερες προτάσεις για το καλοκαίρι. Αναλυτικός οδηγός για νησιά ή πυρωτική. Ελλάδα. Πώς θα πάτε, πού θα μείνετε, πού θα φάτε, πού θα κολυμπήσετε, πού θα διασκεδάσετε, τι να επισκεφτείτε. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
4: Give me a chance to straighten this out.
5: You got it. What do you got in mind?
2: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
6: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
7: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
6: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
8: I'll see you around.
9: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
8: Who is Olivia and why are we writing about her?
9: Olivia might have been an agent of fate.
8: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
9: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
8: What now?
9: I think... We start writing our own story.
3: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: καλοκαιρινούς ρυθμούς. Περιμένουμε και εμείς τις διακοπές. Βλέπουμε και τις ωραίες εικόνες. Είδαμε πριν από το λιμάνι που τα πλοία να χωρούν γεμάτα για τα νησιά του Αιγαίου. Τι ωραία, καλά να περάσετε. Οι τυχεροί όσοι κάνουν τώρα διακοπές. Είναι
1: λοιπόν,
0: ωραία.
1: Την αγάπη μας σε όλους και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και όσοι έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας, τις μακροχρόνες, κυρίως ηλικιωμένα ζευγάρια που είναι στη σύνταξη, έχουν φύγει, έχουν πάει στο χωριό, έχουν πάρει
0: τέλειο.
1: Τα πιτσιρίκια.
0: Τέλειο.
1: Άρα, τέλειο, το πιο τέλειο.
0: Πάμε στον Νίκο Νανούρη. Πάμε να του πούμε μια καλημέρα στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Καλό πρωινό, Νίκο. Και στον κύριο Στέλιο Φενέκο, στον Άβαρχο, ένα αποστρατεία. Καλό πρωινό και σε εσάς.
1: Νίκο, να ξεκινήσουμε από σένα. Βλέπουμε τεράστιες προσδοκίες στην Τουρκία για τα F-35. Είπαν ότι μπορεί να ξεκλειδώσουν οι Αμερικανοί την έλευση αυτών των πολεμικών αεροσκαφών τη στιγμή που και το Ισραήλ αλλά και η χώρα μας μπορεί να έχει πρόβλημα από την επιθετικότητα που εκφράζει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Να σας ακούσουμε.
2: Ναι, καταρχάς να ξεκινήσουμε από την είδηση που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Αμερικανική κυβέρνηση έχει ενημερώσει ήδη το Αμερικανικό Κογκρέσο ότι προτίθεται να πωλήσει τους κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη της Τουρκίας σε μια συμφωνία που αναμένεται να φτάσει στα 705 εκατομμύρια δολάρια. Άρα αυτό που είχε προαναγγείλει το πρακτορείο Reuters γίνεται πράξη. Ήδη έχει κατατεθεί επίσημα από την Αμερικανική κυβέρνηση στο Αμερικανικό Κογκρέσο το αίτημα. Και μάλλον είναι αυτό το οποίο θα έκανε χαρούμενο τον Ταγκίπ Ερντογκάν, όπως είχε δηλώσει τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί για τα F-35 φαίνεται πως τελικά είναι δύσκολο να βρεθεί λύση, τουλάχιστον άμεσα, τουλάχιστον στις συνοδοκορυφές του ΝΑΤΟ, όπως θα ήλπιζαν στην Άγκυρα. Αυτό που λένε στην Τουρκία τις τελευταίες ώρες είναι ναι, μεν ότι φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ να ανάβει το πράσινο φως, φαίνεται πως οι κινητήρες είναι η ενδιάμεση λύση, ωστόσο κατανοούν ότι για τα F-35 είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Υπάρχει η αντίδραση του Κογκρέσου, υπάρχει η αντίδραση του Ισραήλ. Και υπάρχει και το βασικό για το οποίο η Τουρκία βρίσκεται εκτός από τα F-35 είναι οι S-400 για τους οποίους δεν έχουν βρεθεί λύση. Είναι ακόμα στην Τουρκία παρόλο που δεν είναι επιχειρησιακή, είναι ακόμα σε τουρκικό έδαφος και είναι βασική προϋπόθεση από τις ΗΠΑ που έχει υποθεί λίγες φορές ότι αν θέλει η Τουρκία να επανεντακτεί στα F-35 πρέπει να βρει λύση και να απομακρύνει τους S-400.
0: Μπορεί να ελπίζει η Άγκυρα, κύριε Φενέκο, ότι θα πάρει τα F-35 από την Αμερική?
3: Αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση για τα F-35. Όμως για τους κινητήρες το βλέπω πιο εύκολο να γίνει. Αν και αυτό έχει δυσκολίες, αλλά παρόλα αυτά σε σχέση με τα F-35 είναι πιο εύκολο. Και ξέρετε, αν πάρει τους κινητήρες και προχωρήσει το πρόγραμμα CAN, τότε πιθανό να ανατραπεί η αεροπορική υπεροχή που έχουμε σήμερα στο βάθος του χρόνου. Βέβαια, θα πάρουμε και εμείς τα F-35, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν μια χώρα έχει τη δυνατότητα να παράγει μόνη της αεροσκάφη, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί προστιθέμενη αξία, έτσι.
1: Ναι. Mm. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα το δεχτούν οι Ισραηλινοί να έρθει ένα επιθετικό τέτοιο όπλο στην Τουρκία? Θα το δεχτούν σε περίπτωση που η Τουρκία ξεκινήσει να τα χρησιμοποιείται? Καταλαβαίνετε ότι αναβαθμίζεται πάρα πολύ αεροπορικά.
3: Έχετε δίκιο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εδώ μιλάμε τώρα για μια συναλλαγή μας. Έχει δείξει ο Τραμπ ότι μετατρέπει το ΝΑΤΟ σε μια συναλλακτική συμμαχία όπου πιέζει όλους τους νατοϊκούς συμμάχους να πάρουν οπλικά συστήματα από εκεί. Συνεπώς, αυτό που τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή σε πρώτη φάση είναι να τους καταστήσει στρατηγικά δέσμιους ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς, να μειώσει την αυτονομία που δημιουργείται στο ΝΑΤΟ από τις άλλες χώρες και να εξαρτώνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ΔΕ Τουρκία είναι ο πρόθυμος, αυτός που θα δώσει και χρήματα για να πάρει οπλικά συστήματα, αλλά και δυνάμεις για το ΝΑΤΟ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πιο πολύπλοκο το θέμα από μια απλή συναλλαγή κινητήρων.
0: Ναι. Πάντως, μήπως όλα αυτά που ακούμε τώρα, γιατί εγώ θα το ξαναρωτήσω, ναι, κύριε Φενέκο, όλα αυτά που ακούμε τώρα, που είναι λίγες ημέρες πριν από την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί σε 2 εβδομάδες στην Άγκυρα, είναι και λίγο, πώς να το πω,
1: τυράκι.
0: Του κάνετε μεναδές.
1: Ποιος, ο Τραμπ στον Ερντογάν?
0: Ναι.
3: Κοίταξε, πολύ καλά κάνετε και στοχεύετε στο ΝΑΤΟ και νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει και πριν από μια εβδομάδα ότι πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας εκεί, διότι το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίσσεται, πάει σε μια νέα αρχιτεκτονική και φάνηκε και από αυτά που είπε ο Ρούτε. Βγήκε ο Ρούτε λοιπόν και είπε ότι η Ευρώπη θα στρέψει τα λεφτά της σε αμυντικούς εξοπλισμούς που θα είναι από την Αμερική, έτσι. Θυμηθείτε και λίγο πριν καιρό η Φοντελάιν είχε πει για 700 δις προγράμματα από την Αμερική. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή η Τουρκία εμφανίζεται σαν ο πυλώνας, ας πούμε, βιομηχανικών συμπαραγωγών και προσφοράς ευκολιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα το εκμεταλλευτεί αυτό ο Ερντογάν προσπαθώντας να δείξει τη γεωπολιτική αξία της Τουρκίας στη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε όλα. Σίγουρα θα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι και την συνεδρίαση του ΝΑΤΟ.
1: Εκεί θα πρέπει να έχουμε ακριβώς. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Φενέκο, τότε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση σας. Την καλημέρα μας. Νίκο Νανούρη, την καλημέρα μας και στους Ρωμιούς της πόλης. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, μεγάλη χαρά για πολλές οικογένειες. Και χαρά και για τα παιδιά τα οποία δεν κατάφεραν να έχουν τη βαθμολογία για να στοχεύσουν σε κάποιο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Όμως,
0: τα ωραιότερα της ζωής ξεκινάνε τώρα, είτε περάσατε είτε δεν περάσατε. Αλλά να δούμε εικόνα.
1: Βεβαίως, πάμε να δούμε εικόνα. Καταρχήν να πούμε την καλημέρα μας εδώ στο στούντιο. Ο κύριος Σπύρος Μιχαλούδης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, συνειδητής της
0: Οριέντινας.
1: Γιατί τώρα ξεκινάει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
4: Σωστά.
1: Πάμε και απ' έξω.
0: Πάμε και έξω να καλημερίσουμε και τον κύριο Θοδωρή Βασιλακόπουλο, που είναι ο πρόεδρος εκπαιδευτικών φροντιστηριακών Κορινθίας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Συγχαρητήρια και στα παιδιά τα δικά σας, έτσι. Συγχαρητήρια.
5: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Και τώρα θα πάμε και σε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Με τη βοήθεια του Γιώργου Μαρκόπουλου, που είναι μαζί με έναν. Τώρα είσαι και μαθητής, είσαι και υποψήφιος φοιτητής, είσαι και λίγο. Τι!
1: Έλα, Γιώργο.
6: Καλή σας μέρα,
0: καλημέρα.
6: Πολλές καλημέρες στον κύριο Μιχαλούδη, το φίλο μου. Πρώτη φορά βρισκόμαστε τηλεοπτικά.
4: Καλημέρα.
1: Την Καλαμάτα, κύριε Μιχαλούδη.
6: Πάμε σε ένα.
4: Γνωστή.
1: Ναι, μπράβο.
6: Θα σας εξηγήσει,
0: Ωραία.
6: Πάμε λοιπόν σε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Μια περίπτωση στην οποία θα έλεγα εγώ τώρα ότι η προηγούμενη φήμη προηγείται του επαγγέλματος.
1: Δηλαδή, πάμε
6: έχω δίπλα μου μία. Έχω δίπλα μου λοιπόν τον Γιώργο Σεντεμέντε, ο οποίος είναι ένα πολύ νέο παιδί, ξεκινάει τώρα την καριέρα του σαν φοιτητής, πέτυχε στη νομική, είναι ράπερ και το προσωνύμιό του είναι εισαγγελέας. Έχει τα τελευταία 4 χρόνια που ασχολείται με τη μουσική.
1: Μπράβο!
6: 4 χρόνια ασχολείται με τη μουσική και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 συναυλίες εδώ στην περιφέρεια της Πελοποννήσου.
0: Για να μας τα πει και ο ίδιος. Συγχαρητήρια
6: ένας,
0: να το πούμε.
6: Ακριβώς. Ένας φοιτητής νομικής, ο οποίος αυτομάτως μπαίνει σαν εισαγγελέα στη σχολή του. Καλημέρα.
7: Καλημέρα σε όλους.
1: Συγχαρητήρια καταρχήν. Μπράβο.
7: Με φέρατε στην εκπομπή σας.
1: Μπράβο.
7: Λοιπόν, είμαι ο Γιώργης Σεντεμέντες και είμαι γνωστός ως εισαγγελέας. Κάνω ραπ εδώ και 4 χρόνια. Εκτός από ραπ, παίζω και ποδόσφαιρο, είμαι αθλητής και φυσικά έχω μια μεγάλη αγάπη. Η νομική σχολή Αθηνών. Και το κατάφερα. Ήταν ένα όνειρο το οποίο το είχα από πάρα πολύ μικρό παιδάκι, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Και τώρα στα 18 μου είμαι πάρα πολύ περήφανος, είμαι πανευτυχής που κάνω τον όνειρό μου πραγματικότητα.
0: Μπράβο,
1: Γιώργο, μπράβο.
6: Πώς ξεκίνησε όλη αυτή. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι πασίγνωστο εδώ στην κοινωνία της Καλαμάτας και για το ήθος, αλλά και για το γενικώς για το στόχο που θέτει, ότι τον φέρνει πάντα εις πέρας. Να πάμε λοιπόν στα φετινά, τα οποία ήταν και τα δύσκολα, τα οποία ήταν αυτά τα οποία τον έφεραν στη σχολή που αγαπούσε. Πώς ξεκίνησε η χρονιά, πώς μπήκε ο στόχος από την αρχή, το πρόγραμμά σου, τα tips σου, όλα αυτά τα οποία οργάνωσες για να φτάσεις στην τελική διαδρομή, στο τέλος της διαδρομής και να καταφέρεις αυτό το οποίο επέλεξες.
7: Λοιπόν, ήταν σίγουρα ένας πάρα πολύ δύσκολος δρόμος. Εμείς αγαπάμε αυτούς τους δύσκολους δρόμους γιατί μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους και μας ατσαλώνουν. Και όποιος τους φοβάται είναι κακό. Πρέπει με θάρρος να κοιτάει τις δυσκολίες και να μπορεί να ανεβαίνει τον ανήφορο, όπως λέει και ο κύριος Καζαντζάκης. Ήταν όντως δύσκολη χρονιά. Παρ' όλα αυτά, είχα πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνω και ό,τι κάνω στη ζωή μου το κάνω επαγγελματικά, είτε αυτό λέγεται ποδόσφαιρο, είτε αυτό λέγεται μουσική, είτε αυτό λέγεται διάβασμα. Εγώ δίνω τον καλύτερο μου αυτό. Αφοσιώνομαι με την ψυχή και το σώμα μου και το πνεύμα μου.
0: Μπράβο.
7: Και προσπαθώ κάθε μέρα να ξυπνώ και να κοιμάμαι με αυτόν τον στόχο. Και αυτό ήταν το συστατικό της επιτυχίας. Γιατί είχα μεράκι, είχα ευδιαθεσία και είχα αγάπη για αυτό που έκανα.
1: Μπράβο.
7: Και ξυπνούσα κάθε μέρα με χαμόγελο να πάω στο φροντιστήριο, να πάω στο σχολείο και ουσιαστικά έβλεπα με αγάπη αυτό που μου δίνεται. Άλλα παιδιά κάνουν αυτό εξής λάθος. Βλέπουν τις Πανελλήνιες ως μια δοκιμασία δύσκολη, στην οποία δεν αντεπεξέρχονται εύκολα και φοβούνται, έχουν άγχος. Εγώ δεν έχω άγχος, έχω αυτοπεποίθηση, πιστεύω στον εαυτό μου. Και εγώ καλώ όλα τα παιδιά, τώρα που θα δώσουν, τα παιδιά της γενιάς του 2009, να μην φοβούνται. Να αγαπήσουν τις Πανελλήνιες, είναι ένα απόλυτα αξιοκρατικό σύστημα και πιστεύω ότι άμα έχουμε πειθαρχία, συνέπεια δηλαδή, άμα έχουμε συνάπα, μια εγκράτεια, να μην μπορούμε να ξεφεύγουμε από τις υποχρεώσεις μας και να έχουμε πάνω απ' όλα, όπως είπα πριν, επιθυμία. Ναι. Όλα είναι εφικτά, παιδιά. Μπορούμε να τα καταφέρουμε.
0: Είσαι μπράβο, έτοιμος, μπράβο. Γιώργη, τώρα, για τις δικαστικές αίθουσες,
6: έχετε...
0: Γιώργη. Έτοιμος.
6: Μισό λεπτάκι. Έχετε καμία απορία ότι αύριο θα είναι από τους πιο πετυχημένους δικηγόρους της χώρας?
1: Κάτσε, όχι, μπορεί να μην θέλει να γίνει δικηγόρος, να γίνει εισαγγελέας.
4: Μπορεί να θέλει να γίνει ράπερ.
1: Μπορεί να
6: σωστό,
1: το αλλάξει.
6: Σωστό.
1: Γιώργο, για πού είσαι τελικά? Ποιος είναι ο στόχος? Η νομική να σε οδηγήσει στη δικηγορία ή να σε οδηγήσει στο δικαστικό σώμα? Τι ακριβώς θέλεις?
7: Λοιπόν, αυτό που προς το παρόν με ενθουσιάζει είναι η δικηγορία. Παλαιότερα αμφιταλαντευόμουν. Σκεφτόμουν και να γίνω δικαστικός, είτε δικαστής είτε εισαγγελέας, εξίσου και το όνομά μου, εισαγγελέας, αλλά θεωρώ ότι με αντιπροσωπεύει περισσότερο ο χαρακτήρας ενός δικηγόρου.
0: Σου πάει κιόλας, Γιώργη, σου πάει.
7: Τους δικούς μου μέχρι τέλους. Ευχαριστώ
0: σου
7: πολύ.
0: Σου πάει
7: είμαι
0: πάρα
7: πολύ. Ως άτομο. Ευχαριστώ και μ' αρέσει να ρητορεύω. Να χρησιμοποιώ
0: το
7: λόγο μου,
0: να εκφράσω τις
7: απόψεις μου και να είμαι δίπλα στους ανθρώπους μου.
1: Το έχουμε αντιληφθεί αυτό.
0: Μπράβο σου.
1: Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, πάμε λίγο πιο πάνω από την. Θα έρθουμε σε εσάς αμέσως, κύριε Μιχαλιούδη. Πάμε στον κύριο Βασιλακόπουλο. Κύριε Βασιλακόπουλε, συγχαρητήρια λοιπόν, όπως είπαμε και πάλι σε όλα τα παιδιά. Πείτε μας λιγάκι πώς κινήθηκαν οι βάσεις και σε ποια παιδεία αναμένετε να έχουμε αυξομοιώσεις. Ελάτε.
5: Καταρχάς, να πούμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στον Γιώργο βέβαια. Γιώργο, σου εύχομαι, είμαι και εγώ φιλόλογος, άρα είμαι του ίδιου επιστημονικού πεδίου. Σου εύχομαι καλή σταδιοδρομία και αν μου επιτρέπεις, επειδή είναι λειτουργήμα βέβαια η δικηγορία, αλλά και το δικαστικό σώμα επίσης που έχει ακούσει πολλά, μάλλον χρειάζεται ανθρώπους νέους να το υποστηρίξουν, να είσαι πάντα στο πλευρό των αδυνάτων, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί η δικαιοσύνη πρέπει, έχει θεσπιστεί προφανώς για να υπηρετεί όσο περισσότερο γίνεται τα δικαιώματα των ανθρώπων που δεν έχουν φωνή. Σου έχουμε εξαιρετική σταδιοδρομία που τη θεωρώ δεδομένη με αυτά που ακούω. Τώρα, κοιτάξτε, για να επανέλθω λίγο σε αυτό που συζητάμε, μπορεί να φανεί κοινότυπο, αλλά πρέπει να το πούμε ότι πραγματικά δεν τίθεται ζήτημα επιτυχίας-αποτυχίας. Και αυτό δεν το λέω για να μειώσω τα αποτελέσματα των παιδιών που έχουν επιτύχει τους στόχους τους. Και γι' αυτό το λόγο, βέβαια, είναι αξιοθαύμαστοι και τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. Αλλά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουν άνθρωποι 17 και 18 χρονών ότι προφανώς η ζωή είναι μπροστά τους. Ότι η χτεσινή ημέρα και γενικότερα η διαδικασία των πανελλαδικών είναι μια αρχή.
0: Σωστά.
5: Και μάλιστα πλέον οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες είναι πάρα πολλές. Είναι,
0: και υπάρχουν
5: μόνο...
0: πλέον και επιλογές πάρα πολλές, κύριε Βασιλακόπουλε, για τα νέα παιδιά. Πάμε λίγο να δούμε πού έγραψαν πάρα πολύ καλά τα παιδιά, πού έγραψαν μέτρια και πού δεν τα πήγανε και τόσο καλά.
5: Ναι, έχουμε. Σε σχέση με πέρυσι πάντα, γιατί πρέπει να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Φέτος είχαμε βαθμολογίες πολύ καλές στο μάθημα της φυσικής. Το λέω γιατί δικαιολογημένα οι συνάδελφοι φυσικοί πολλές φορές διαμαρτύρονται για τα θέματα και της περσινής και της προπέρσινης χρονιάς, γιατί πολλές φορές είναι θέματα υπερπαιραγωγή, τα οποία υπερβαίνουν τη λογική του σχολικού βιβλίου και στην πραγματικότητα δεν είναι θέματα καν φυσικής. Είχαμε φέτος καλά αποτελέσματα στη φυσική. Καλά αποτελέσματα στα λατινικά, το λέω, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε πολύ μεγάλες διακυμάνσεις σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Το λέω γιατί δείτε τα στατιστικά, θα δείτε καλές βαθμολογίες στο μάθημα των λατινικών. Κοιμάνθηκαν στα ίδια σε γενικές γραμμές, στην ιστορία, στα μαθηματικά. Ξέρετε αυτό με τα μαθηματικά που το ακούμε, ότι το 50 και το 60% γραφικά το από τη βάση οφείλεται σε μια ανομαλία, αν μου επιτρέπετε, του συστήματος. Δηλαδή, τα παιδιά των οικονομικών σχολών του 4ου επιστημονικού πεδίου. Να. Και των θετικών σχολών, των θετικών σπουδών του δεύτερου επιστημονικού πεδίου, δίνουν μαθηματικά στην ίδια ύλη, ενώ στην πραγματικότητα μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 90 δίνουν σε διαφορετική ύλη, με αποτέλεσμα τα παιδιά του τέταρτου επιστημονικού πεδίου να δικούνται.
1: Ναι.
5: Είχαμε χειρότερα αποτελέσματα τόσο στα αρχαία ελληνικά, γιατί όντως λόγω και ειδικότητας η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος του αδίδακτου κειμένου ήταν σχετικά προβληματική. Βέβαια, να πούμε ότι στη θεωρητική κατεύθυνση την τελευταία εξαιτία, εφταετία, λόγω και της προσβασιμότητας στις διάφορες σχολές, έχουμε οπωσδήποτε λιγότερους μαθητές. Επομένως, μπορεί να έχουμε μία κάθοδο των βάσεων, αλλά τα παιδιά να επιτύχουν και τους στόχους τους. Δηλαδή, περιμένουμε μία πτώση των βάσεων.
1: Κυρία Βασιλακόπουλε, κύριε Βασιλακόπουλε, κρατάμε τώρα που μας δώσατε πάσα για να πάμε στον κύριο Μιχαλούλη. Γιατί τώρα έρχεται η συμπλήρωση του μηχανογραφικού, η κάθοδος των βάσεων. Και πρέπει να δούμε πού θα κάτσουν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό. Πάμε να δώσουμε πληροφορίες, κύριε Μιχαλούδη, και πώς μπορούν να κατευθύνουν τα παιδιά. Ελάτε.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την, σημερινή φιλοξενία. Είναι η πιο κρίσιμη περίοδος, γιατί το 50% να φέρουμε τους βαθμούς και τώρα 50% να κάνουμε ένα σωστό μηχανογραφικό.
1: Μπράβο, πάμε να δούμε λοιπόν.
4: Πρώτον, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό σαν να έχουμε 20.000 μόρια. Δηλαδή, όσο και να έχουμε γράψει, δεν κοιτάμε τις περσινές βάσεις, γιατί έχουν συμβεί να υπάρχει πτώση βάσεων και 3.000 και 4.000 μόρια, όπως και άνοδο των βάσεων 3.000 και 4.000 μόρια. Άρα, πάμε και κάνουμε μηχανογραφικό σαν να έχουμε 20.000 μόρια, όπως το κάναμε εμείς παλιά, που κάναμε μηχανογραφικό πριν τους βαθμούς. Έτσι. Mm-hmm. Δεύτερον, κοιτάμε τα προγράμματα σπουδών των σχολών, κοιτάμε τα επαγγελματικά δικαιώματα, τι μας βγάζει, ψάχνουμε να βρούμε έξυπνες πληροφορίες και κυρίως επιλέγουμε σπουδές και όχι επάγγελμα. Mm. Στα 15, 16, 17 δεν επιλέγουμε επάγγελμα, επιλέγουμε σπουδές. Το ότι κάποιος σπουδάζει νομική, αν ο Γιώργος θέλει να ασχοληθεί με την νομική, μπορεί μετά να ασχοληθεί από το να γίνει εισαγγελέας, δικηγόρος, μπορεί να ασχοληθεί με το HR, μπορεί να ασχοληθεί με 200 να πράγματα.
0: Είναι νομικό σύμβουλο σε μια εταιρεία.
4: Ακριβώς. Ναι. Άρα, μεγάλο θέμα να καταλάβουμε το πρόγραμμα σπουδών. Γιατί το σημαντικό είναι το παιδί να τελειώσει τη σχολή. Έχουμε δει παιδιά τα οποία είναι επιτυχημένα και μετά από στις πανελλαδικές και μετά από 3 χρόνια παρατάνε τις σχολές. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Άρα, τώρα είναι η ώρα να δούμε το πρόγραμμα σπουδών, να κάνουμε σωστή συμπλήρωση με βάση τα ενδιαφέροντά μας και όχι αυτά που λέει η γιαγιά, ο παππούς κτλ.
1: Γι' αυτό και βρίσκεσαι εκεί να βοηθήσεις τα παιδιά, όπως και τα φροντιστήρια βοηθάνε πάρα πολύ και ορισμένοι καθηγητές στα σχολεία.
4: Σωστά. Έτσι. Και σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, που είναι ένας καινούριος κλάδος, υπάρχουν στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, ο κόσμος να απευθυνθεί σε ειδικούς. Μην κάνει το μηχανογραφικό μόνος του, δεν γίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
1: Γι' αυτό είστε. Έτσι, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Εξαιρετικό. Να πούμε και πάλι στο Γιώργο. Γιώργο, έλα Γιώργο.
6: Πριν κλείσουμε, θα ήθελα κάτι. Πριν κλείσουμε, να του κάνουμε ένα δώρο για αυτό το οποίο πέτυχε. Επειδή το τελευταίο μήνα αυτό που τον ξεάγχωνε ήταν να κάνει τα γυρίσματα του τελευταίου βίντεο κλιπ του, το οποίο θα κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες, θα ήθελα να μας πει το τραγούδι και το βίντεο κλιπ που θα κυκλοφορήσει.
7: Λοιπόν, στις 30 Ιουνίου, δηλαδή την Τρίτη, κυκλοφορώ το επόμενό μου βίντεο κλιπ με τίτλο «Κοίτα με τώρα». Είναι ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Το γύρισα μαζί με τον Γιώργο, τον Μπελογιάννη και τον Κωνσταντίνο, τον Σταθόπουλο. Είναι ένα βίντεο κλιπ το οποίο με έχει σημαδέψει. Είναι στιγματικό, πραγματικά είναι στιγματικό για την καριέρα μου, γιατί θεωρώ ότι με αντιπροσωπεύει και ο στίχος και η μουσική. Και είναι ένα μήνυμα απέναντι σε όλα αυτά που πέρασα μέχρι να βρίσκομαι εδώ πίσω από αυτή την κάμερα και να σας μιλάω.
1: Είσαι
7: και
1: υπέροχος.
7: Ελπίζω να σας αρέσει. Δεν θα αφήσω πολλά υπονοούμενα. Θα τα ακούσουμε στις 30 Ιουνίου. Εισαγγελέα στο YouTube μπορείτε να με βρείτε όλοι στο Spotify. Εισαγγελέα.
1: Λοιπόν, 30 του μηνό σα φιλοξενούμε. Τον φιλοξενούμε 30 του μηνό.
6: Του προμοτάρουμε και το τραγούδι.
1: Έτσι. Καρά. Μισό λεπτό όμως, μισό λεπτό. Να πάμε λίγο και στην Ιγουμενίτσα, όπου ο Φίλιππος Πλιακοπάνος έχει ακόμα ένα εξαίρετο παιδί δίπλα του. Έλα, Φίλιππε, να γνωρίσουμε το μαθητή μας. Έλα.
8: Καλημέρα και πάλι, Νίκο και Αλεξάνδρα. Λοιπόν, έχω μαζί μου τον Φώτη το Ζάγκα, ο οποίος είναι γιος ηλεκτρολόγου και πραγματικά έδωσε τα φώτα στις πανελλήνιες εξετάσεις με βαθμό 20 στη φυσική και 19,8 στα μαθηματικά.
0: Συγχαρητήρια.
8: Έχουμε μαζί μας, θα μας πει και αυτός μια κουβέντα.
9: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο σου. Μπράβο σου. Πού στοχεύουμε?
9: Ήτανε σίγουρα δύσκολο να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Ήθελε πολύ διάβασμα, πολύ κόπο, πολύ προετοιμασία. Προσπάθεια, επιμονή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Το κατάφερες αυτό το αποτέλεσμα μόνο με το σχολείο? Πήγες και φροντιστήριο? Πήγες αυτό το ψηφιακό φροντιστήριο, πώς το λένε, που έχει
1: από το
0: Υπουργείο Παιδείας, που έχει όλα τα μαθήματα εκεί και μπορείς να βρίσκεις σημειώσεις? Πώς τα κατάφερες? Διάβαζες μόνος σου μετά στο σπίτι?
9: Κοιτάξτε, αφιέρωσα πολύ χρόνο σίγουρα στη φροντιστήρια, αλλά η περισσότερη δουλειά πιστεύω γίνεται στο σπίτι, όταν διαβάζεις μόνος σου και ασχολείσαι εσύ με αυτό.
1: Να ρωτήσω κάτι, πού στοχεύουμε, γιατί τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας?
9: Για ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος λέω.
1: Ναι. Πολυτεχνείο Αθήνας λογικά, έτσι.
9: Ναι, ναι, έτσι λέω.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
8: Νίκο και Αλεξάνδρα, να πω εδώ κάτι, ότι στο φροντιστήριο στο οποίο πήγαινε ο Φώτης και αρίστευσε, όπως είμαστε, τα παιδιά που προετοιμάζονται για την επόμενη χρονιά να δώσουν εξετάσεις, το πρωί μόλις μπήκα μου δώσανε ραντεβού για την επόμενη χρονιά για να τους πω.
0: Τι ωραία.
8: Έχουμε κλείσει δηλαδή σε ένα χρόνο από τώρα.
1: Μπράβο, μπράβο στα παιδιά, μπράβο.
8: Έχουμε κλείσει ήδη.
1: Λοιπόν, την αγάπη μας σε όλους.
0: Συγχαρητήρια
1: στους πιτσιρικάδες μας που θα είναι πλέον οι επόμενοι φοιτητές μας.
0: Και στους γονείς.
1: Σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού και στους φροντιστές που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Την αγάπη μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Πώς είναι η κατάσταση δηλαδή αυτή την ώρα. Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι 2 οι επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί και 4 τα σπίτια, τα παρακείμενα, τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές σε χώρο έξω από την αποθήκη που βλέπετε πίσω μας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μια φωτιά που ξέσπασε ανάμεσα σε παλέτες που είχαν τοποθετηθεί σε έναν χώρο εδώ πίσω μας. Υπήρχε άμεση επέμβαση πυροσβεστικής, είδαμε και ρήψεις από το ελικόπτερο. Όμως υπήρχαν και προβλήματα εκείνη την ώρα κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης όσον αφορά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στο σημείο. Θα μας πει περισσότερο ο κύριος Καθέρης και τι βίωσε εκείνη τη στιγμή όταν και ξέσπασε η πυρκαγιά. Καλημέρα, κύριε Καθέρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: κύριε Ποφάντη. Καλημέρα, κύριε Καημένη.
3: Να είστε καλά. Τι έγινε ακριβώς?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι για ακόμη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές. Το λόγος που το λέω αυτό είναι ότι περιστατικά πυρκαγιών έχουν προκύψει αρκετές φορές στην περιοχή και κάθε φορά αντιμετωπίζουμε ακριβώς το ίδιο θέμα. Η προσβασιμότητα που έχει η περιοχή για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά ή ακόμα και το ΕΚΑΒ αν χρειαστεί για κάποια έκτακτη ανάγκη είναι πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά τις πρωινές ώρες και τις μεσημβρινές ώρες όπου γίνεται η διέλευση εργαζομένων σε επιχειρήσεις και η αποχώρησή τους στις μεσημβρινές, καταλήγουμε κάθε φορά να παρεκολλείεται το έργο της πυροσβεστικής.
0: Ήταν, ήταν αυτός ένας λόγος που είχε εκεί το 112. Ήταν αυτός ένας λόγος.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι σε συνδυασμό και με το πολύ ισχυρό αέρα ο οποίος υπήρχε χθες, ο κίνδυνος ήταν αυξημένος ώστε η φωτιά να επεκταθεί παραπάνω. Βέβαια, οφείλω να πω ότι ευχαριστούμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις γιατί για ακόμα μία φορά απέδειξαν ότι είναι ικανές και έχουν σχέδιο και είναι σε θέση να μπορέσουν να ακόμα αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε δύσκολο περιστατικό.
2: Να.
1: Αλλά για εμάς δεν είναι το πώς αντιμετωπίζεται ένα περιστατικό, αλλά είναι η πρόληψη που έχουμε κάνει για αυτό.
3: Να ρωτήσουμε κάτι.
1: Αυτό
3: τώρα
1: που δεν δείξαν οι κάμερες.
3: Να ρωτήσουμε κάτι. Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει
1: αυτό
3: ένα σύστημα πυρασφάλειας, να μην ξεκινάει ποτέ να φτάνουμε εκεί που φτάσαμε χτες?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι έργα υποδομών τα οποία θα έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί ίσως δεκαετίες τώρα. Το πάρκο απασχολεί αυτή τη στιγμή 300 επιχειρήσεις, οι οποίες στην πλειοψηφία τους δραστηριοποιούνται πάνω από 20 χρόνια εδώ. Έχουμε και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 50 χρόνια εδώ.
3: Ωραία, είναι δυνατόν
1: είναι
3: με μία πυρκαγιά,
1: οι δεν έχουν ολοκληρωθεί.
3: Με μία πυρκαγιά να καίγονται σπίτια δίπλα. Είναι δυνατόν εν έτη 2026 να μην υπάρχει μέρημνα?
1: Η χρόνια, όλα αυτά τα διαχρονικά προβλήματα τα οποία μαζεύονται προφανώς
3: όταν συνορεύουν
1: σπίτια με επιχειρήσεις.
3: Ωραία, οι επιχειρήσεις τι κάνουν για να διαφυλάξουν πρώτα την επιχείρησή τους και μετά τους περιοίκους δίπλα? 6 σπίτια έχουν καεί.
1: Οι επιχειρήσεις, κύριε Ποφάντη, φροντίζουν να κάνουν αυτά που πρέπει, τα νόμιμα. Τώρα το ανακριτικό θα αποφανθεί και θα δει αν έχουν γίνει όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Αυτά είναι όμως όλα.
0: Αποτίμηση της ζημιάς.
1: Ναι, αυτά όμως είναι όλα την επόμενη μέρα. Τη μέρα που είναι η κρίση, τη μέρα που έχουμε το γεγονός.
2: Την προηγούμενη μέρα είναι. Δεν είναι την επόμενη.
3: Όχι την επόμενη
2: αυτά
3: μέρα.
2: Που
3: την προηγούμενη.
2: Ο Νίκος είναι την προηγούμενη. Για να μην έχουμε, να μην περάσουμε ποτέ σε αυτή τη στιγμή, έτσι.
3: Αποτύχει, δεν είχαμε θύματα στο Ηράκλειο.
2: Αφού έφτασε στα σπίτια των ανθρώπων.
3: Τα σπίτια,
2: η φωτιά.
3: Τι μου λες τώρα, είναι δυνατόν? Λοιπόν, ευχαριστούμε
2: ζημίες
3: πάρα πολύ.
2: Σπίτια,
3: την καλημέρα μας στην Κρήτη. Όλα θα πάνε καλά εφόσον δεν υπάρχει ανθρώπινη απώλεια. Μάνο Τριγώνη, να το ξέρετε κι εσείς. Όλα θα πάνε καλά και θα αποκατασταθούν και οι ζημίες και θα συνεχίσει η ζωή.
2: Να το ξαναπούμε για μία ακόμη φορά. Όταν υπάρχει ένα γεγονός όπως αυτό, μία φωτιά, δεν τρέχουμε όλοι σαν τα μυρμήγκια για να δούμε τι έγινε εκεί πέρα.
3: Βέβαια, γιατί μπλοκάρουν τα πάντα.
2: Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης.
4: Καλημέρα.
2: Νίκος Βέρκος στην παρέα μας. Καλό πρωινό.
4: Καλημέρα σας. Καλά.
2: Λοιπόν, έδωσε μία συνέντευξη χθες, την πρώτη του συνέντευξη, ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Είπε πολλά. Έστειλε πολλά μηνύματα. Πρώτη, νομίζω.
4: Είχε δώσει στον Νίκο Χατζηνικολάου την πρώτη, εγώ θυμάμαι.
5: Μετά την επίσημη έναρξη του κόμματος κτλ.
2: Ναι.
4: Σωστά. Ναι. Γιατί δεν είπε κάτι καινούριο, γι' αυτό δηλαδή χθες.
5: Πώς, εντάξει. Πώς,
3: είπε καινούριο.
2: Είπε μηνύματα,
5: συγγνώμη. Δόξα τω Θεώ, είπε.
4: Είπε απολύτως τίποτα. Εγώ τα ίδια. Ό,τι είχα ακούσει τόσα χρόνια ξανά τα ίδια.
3: Κάτσε, περίμενα να δω πώς ερμηνεύει ο Νίκος.
5: Δεν μπορούμε
4: να το ερμηνεύσουμε κι εμείς.
5: Το θέμα είναι ότι
4: Πάντως παντού ερμηνεύεται ότι δεν είπε τίποτα καινούριο σήμερα.
5: Το ρεπορτάζ το ξέρεις, οπότε ήξερες από πριν τι θα πει. Αυτό είναι το θέμα.
4: Μα δεν είπε κάτι καινούριο.
2: Πάμε, κάτσε να δούμε.

0: στέλνει μηνύματα. Δεν γεννηθήκαμε για να μην κυβερνήσουμε. Ναι. Για να είμαστε δεύτεροι. Έστειλε μηνύματα μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και σε όσους καλοβλέπουν θέσεις μέσα στο νέο κόμμα.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε από το πολιτικό. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέτει ως στόχο την νίκη στις εκλογές. Είναι σαφές αυτό το οποίο είπε. Είναι ότι το κόμμα του, η Ελλάς, είναι μια δύναμη η οποία είναι, έχει, ας πούμε, ορίζοντα την διακυβέρνηση της χώρας. Δεν είναι μια δύναμη διαμαρτυρίας. Και υπ' αυτήν την έννοια καταλαβαίνετε ότι βάζει και ψηλά το στόχο για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, για τις επόμενες κάλπες. Σε αυτό το πλαίσιο, βεβαίως, εκλήθη να απαντήσει σε πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις προγραμματικές του θέσεις και με το πώς ακριβώς θα κινηθεί στο πεδίο της φορολογίας, για το οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Έδωσε τις απαντήσεις του Αλέξη Τσίπρας. Εκεί που θα έλεγα ότι προκάλεσε περισσότερες και προκαλεί περισσότερες συζητήσεις, γιατί προκαλεί και τρικυμίες, είναι αναφορικά με τις συνεργασίες. Προεκλογικές συνεργασίες, μιλάμε, έτσι.
2: Τι κατάλαβες εκεί?
1: Καθαρή πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Τον ΣΥΡΙΖΑ ως οργανισμό, τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα.
0: Εκεί έχει κάνει τον κύκλο του.
1: Όχι μόνο αυτό. Είπε ότι ουσιαστικά δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με κανένα άλλο κόμμα. Τώρα, οποιοδήποτε στέλεχος θέλει, οποιοδήποτε βουλευτής θέλει, μπορεί να παραιτηθεί των αξιωμάτων του, μπορεί να παραιτηθεί από βουλευτές και είναι ευπρόσδεκτος όπως είπε.
2: Εδώ πάνω κολλάμε κάπου. Εγώ θα κάνω την ερώτηση.
3: Τίποτα καινούργιο δεν άκουσα παντός.
2: Περίμενε. Πες λοιπόν ότι ο κύριος Πολάκης, που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μαζεύει τώρα υπογραφές για να φύγει, παρετείται και λέει: εγώ είμαι εδώ. Έρχομαι. Παρετούμε και από βουλευτής. Θα τον πάρει.
1: Πρόσεξε τώρα. Εδώ, λοιπόν, εδώ μπαίνει λοιπόν το επόμενο. Λέει ότι όλοι. Λέει, είναι... Καλά, για τον κύριο Πολάκη κιόλας έκανε και μια αναφορά ότι εγώ δεν έχω καμία όρεξη να μπω σε αντιπαράθεση να απαντήσω στον κύριο Πολάκη. Αλλά ας πούμε, ας πάρουμε αυτό το σενάριο.
2: Μπράβο, θα τον πάρει την κυρία Δούρο, τον κύριο Παπά που δεν θέλει να του βλέπει ζωγραφιστού.
1: Πρόσεξε. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε το εξής. Ότι βάζει δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να παραιτηθούν από όλα τα αξιώματά του. Δεύτερον, να ξέρουν ότι καμία θέση δεν είναι ρεζερβέ. Δηλαδή ότι. Άντε, και εντάσσονται, ας πούμε, στο κόμμα. Όποιος θέλει και όποια θέλει μπορεί να μπει στο κόμμα του. Μην περιμένει ότι επειδή ήταν βουλευτής ή επειδή είχε κάποια στελεχειακή θέση, ότι θα έχει αντίστοιχη θέση ή τέλος πάντων θα μπει και στις λίστες του κόμματος. Με άλλα λόγια, σου λέει ότι είπε ότι τα όργανα πάντως του κόμματος.
3: Κοίταξε, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον στην
2: συνέντευξη. Κάτσε να τελειώσει.
1: Ακόμα είναι έτσι. Θα λέμε ότι δεν λέει και τίποτα καινούργιο.
3: Δεν είπε κάτι καινούργιο. Πρέπει να υιοθετήσει ότι είπε. Όλες οι αναλύσεις λένε ότι δεν είπε τίποτα καινούργιο. Δεν μας έχει πει το καινούργιο που είπε πάντως μέχρι τώρα. Το περιμένω τόσο να τα ακούσω. Για να ακούσουμε τι λέει.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, εδώ βάζει, λέει το εξής ο Αλέξης Τσίπρας. Λέει το εξής, ότι εγώ με τον ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ δεν συνεργάζομαι. Τελεία. Ξεχάστε το, δεν υπάρχει καμία συζήτηση.
3: Αυτό το ξαναπεί πάλι.
1: Αυτό. Κάτσε, βρε παιδί μου, να το πούμε. Ο κόσμος μπορεί να μην το έχει ξανακούσει.
3: Το καινούριο δεν μας λες τόση ώρα που είπες ότι είπε ο Τσίπρας. Ποιο είναι το καινούριο, τι καινούριο μάθαμε από τον πρώην Πρωθυπουργό?
1: Τώρα,
3: αυτό περιμένουμε να
1: πέρα. Το θέμα είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις εξελίξεις. Όπου και εκεί είχαμε μια μεγάλη κόντρα, η οποία εκτελήχθηκε χθες στο πλαίσιο της συνεδρίας της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, με βολές, τριβές, τζαρτζαρίσματα, άγρια τζαρτζαρίσματα όπως τα λέγαμε, διότι είχαμε την τριπλέτα του κυρίου Πολάκη και της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά να βάζουν ζητήματα. Ο κύριος Πολάκης ήταν πολύ...
2: Εχμηρός,
1: μπράβο, σωστό. Να. Πολύ καλή
2: η κριτικός.
1: Ήταν εχμηρός, έφυγε λίγο νωρίτερα γιατί είχε κάποιες ανελειμμένες υποχρεώσεις, αλλά βγαίνοντας είπε ότι ουσιαστικά είναι αδιέξοδη η γραμμή την οποία, στην οποία πώς το λένε, ακολουθεί αυτή τη στιγμή ο κύριος Φάμελος.
0: Είπε και η κυρία Δούρου, νομίζω, κάτι εχθές, ότι διόρθωσε με Νίκο αν κάνω λάθος, αν το διάβασα λάθος, ότι μπορούμε να κατεβούμε με δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια, χωρίς να είναι αντιπαρθητικά αυτά τα δύο ψηφοδέλτια μεταξύ τους. Δηλαδή,
2: πώς θα γίνει αυτό?
0: Ισχύει, καλά το κατάλαβα. Ναι. Αυτό εννοούσε.
1: Ουσιαστικά αυτό το οποίο λέει η πλευρά της κυρίας Δούρου είναι ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλειστεί η εκλογική κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα σας το βάλω και απλά.
0: Ναι, για να το καταλάβουμε.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι εν λειτουργία. Λόγω του προηγούμενου αποτελέσματος του στη Βουλή έχει εξασφαλισμένη η κρατική χρηματοδότηση. Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο το οποίο βάζει ο Αλέξης Τσίπρας, και αν δεν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή χάνεται. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ζητήματα εδώ. Και ουσιαστικά τι λέει, ότι. Ωραία, δηλαδή δια των αποκλεισμών θα προχωρήσουμε, λέει η κυρία Δούρου. Όχι, δεν πρέπει να προχωρήσουμε δια των αποκλεισμών και αν είναι έτσι μπορούμε να κατεβάσουμε ένα ψηφοδέλτιο και την επομένη των εκλογών, και αν καταφέρουμε και έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, να πάμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
2: Πώς θα γίνει αυτό τώρα, αν τι απάντησε η κυβέρνηση στη συνέντευξη?
3: Πριν πάμε αυτό να κάνω ένα σχόλιο για τη συνέντευξη Τσίπρα. Δεν είπα απολύτως τίποτα καινούριο. Δύο πράγματα κράτησα εγώ ως ενδιαφέροντα. Το πρώτο, ότι επιτέθηκε και είπε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι λαζονική εξαιτίας αντιπολίτευσης. Στην αντιπολίτευση έριξε τα πειρά του Τσίπρας.
2: Άρα στον Νικό Αμβρουλάκη.
3: Και είπε ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα δύο εγώ βρίσκω δηλαδή τα πιο ενδιαφέροντα. Προφανώς εννοούσε τον Αμβρουλάκη.
2: Ναι.
3: Ίσως και τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε. Είπε επιλέξει πάντως.
0: Συγγνώμη, αλλά
3: ότι η κυβέρνηση είναι λαζονική λόγω έλλειψης αντιπολίτευσης.
0: Ήταν ο κύριος Τσίπρας με βάση τα στοιχεία των εκλογών.
2: Να του αφήσει και να διαλυθούν. Ναι.
3: Τώρα στην κυβέρνηση λένε ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη φορά. Αλλά πρέπει να σας πω εγώ πάνω στο ρεπορτάζ που έκανε ο Νίκος και το άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η κυβέρνηση τρίβει τα χέρια της. Υπό ποιαν έννοια. Βλέπουν στο πρόσωπο του Τσίπρα ένα μπαμπούλα ο οποίος θα μπορούσε να συσπηρώσει ένα κομμάτι νεοδημοκρατών οι οποίοι είχαν καθίσει καναπέ και έλεγαν: ξέρεις κάτι, αφού δεν έχεις αντίπαλο, κύριε Μητσοτάκη, εγώ μπορώ να μην πάω να ψηφίσω. Τώρα φαίνεται ότι έχει αντίπαλο. Και ο αντίπαλος αυτός ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις. Αυτό λοιπόν ενεργοποιεί κάποια αντανακλαστικά στον μέσο ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας που δεν θα είχαν ενεργοποιηθεί αν δεν υπήρχε αντίπαλος. Γιατί κακά τα ψέματα, Νίκο μου. Ο Ανδρουλάκης δεν φαίνεται πως είναι ισχυρός αντίπαλος. Ο ισχυρός αντίπαλος του Μητσοτάκη φαίνεται ότι θα είναι ο Τσίπρας. Ναι. Αυτό δεν είναι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον.
0: Πάντως.
3: Και αυτό λέει και η κυβέρνηση.
1: Ξέρετε ότι κυκλοφορεί μια φημολογία, ας πούμε, σε διάφορα πολιτικά, όχι δημοσιογραφικά, έτσι, πολιτικά γραφεία, ότι αυτή η εικόνα η οποία καλλιεργείται από συγκεκριμένες δημοσκοπικές εταιρείες.
3: Είναι δάκτυλος Μαξίμου.
1: Ότι είναι, ας πούμε, κάπως ότι. Περιέργως πώς βολεύει το Μαξίμου αυτό, να φαίνεται ότι υπάρχει.
0: Πάντως, πριν προχωρήσουμε, μετά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, είχαμε και μία αιχμηρή αντίδραση και ανακοίνωση από τον κύριο Μαρινάκη. Η δεύτερη φορά λέει δεν θα είναι αλλιώς. Ναι. Δεν θα είναι διαφορετική.
3: Δεν θα
0: είναι μία επιστροφή στις περιπέτειες.
2: Σας κόβω λιγάκι, συγγνώμη, γιατί είναι δύσκολη η επικοινωνία με τη Βενεζουέλα. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας Βενεζουέλας. Όσο περνάνε, κύριε Μαραγγέλη, οι ώρες βλέπουμε πραγματικά μια ισοπεδωμένη χώρα, θέλω να σας πω. Μια χώρα η οποία προσπαθεί να βρει τους ανθρώπους που αγνοούνται. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι αριθμοί, αλλά θα να σας ακούσουμε ο λόγος σας.
4: Γεια σας, καλησπέρα, Καράκα. Και εντάξει, δυστυχώς τα νέα. Οι αριθμοί είναι δυσάρεστα νέα και ακόμα περιμένουμε. Είναι ακόμα η διάσωση. Και εντάξει, ακόμα είναι νωρίς να πούμε. Είναι πολλούς, πρέπει να πούμε χιλιάδες άτομα και αγνοούμενους. Και τι πάρα πολύ. Αλλά ναι.
0: Έχουμε εικόνα. Κύριε Μαραγγέλη, έχουμε εικόνα ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μαθαίνουμε ότι ο απολογισμός μέχρι αυτήν την ώρα είναι πάνω από 230 οι νεκροί. Αγνοούνται χιλιάδες άνθρωποι. Περιγράψτε μας την κατάσταση που επικρατεί εκεί και καταρχάς να πούμε ότι όλοι οι Έλληνες είναι καλά.
4: Ναι, ναι, ευτυχώς όλοι οι Έλληνες είναι καλά. Το μόνο είναι από κανένα σπίτι, καμία ζημιά, ναι, αυτό έχει γίνει. Αλλά ευτυχώς από υγεία και αυτά είμαστε εντάξει όλοι. Δεν έχουμε δυσάρεστα νέα για τον ελληνισμό. Και επίσης τώρα σκεφτόμαστε να ξεκινήσουμε και να κάνουμε κίνηση προς η βοήθεια. Σε αυτοί που έχουν ανάγκη τώρα να κάνουμε κάτι, να τους βοηθήσουμε.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας.
3: Πόσοι Έλληνες είναι περίπου στη χώρα αυτή, ξέρετε, κύριε?
4: Στη χώρα είμαστε γύρω στους 2.000.
0: 2.000.
1: 2.000. Να ρωτήσουμε κάτι. Επειδή τα νούμερα τα οποία φτάνουν εδώ από τα διεθνή πρακτορία είναι πραγματικά εφιαλτικά, κάποιοι λένε για 40 με 50.000 αγνοούμενους ανθρώπους από αυτό το διπλό χτύπημα, πολύ σφόδρο, πολύ, πολύ, πολύ δυνατό χτύπημα του Εγκέλαδου. Ποιες περιοχές είναι εκείνες οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο και έχουμε καταρρεύσεις κτιρίων? Είναι, ας πούμε, οι περιοχές οι πιο φτωχές, είναι οι περιοχές που ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο? Τι ακριβώς έχει συμβεί? Δώστε μας και αυτή την εικόνα.
4: Είναι δύο περιοχές που έχουν κληθεί πιο πολύ. Έχουν μερικά σημεία και άλλη μια πολιτεία που λέγεται Λαγκουάιρα, που είναι παραθαλάσσια, που υπάρχει το χειρότερο μέρος από αυτή την τραγωδία. Εδώ στο Καράκας έχουν πέσει αρκετά κτίρια. Και προπάντως τα παλαιότερα και βέβαια αυτές που δεν είχαν εκτιστεί με κανονικούς τρόπους και δεν αντέξαν το σεισμό.
0: Άρα δεν ήταν προετοιμασμένη η Βενεζουέλα για ένα τέτοιο σεισμό?
4: Όχι. Και Η περιοχή στη Λαβάιρα είναι, μιλάμε τώρα παραπάνω από 300 με 350 κτίρια που έχουν. Και τώρα, το θέμα με προετοιμασία είναι γιατί η Βενεζουέλα δεν είναι χώρα που γίνονται τόσο μεγάλους σεισμούς. Εννοώ ότι είχε πάθει το τελευταίο μεγάλο σεισμό, έγινε το 1967. Και πριν από αυτό μιλάμε για το 1812 που έχει γίνει μεγάλο σεισμό. Από τότε μετά δεν έχουν γίνει μικρούς σεισμούς, 4 βαθμούς, 4,5 βαθμούς μέχρι εκεί. Και επίσης τη στιγμή που χτύπησε το σεισμό, εγώ ήμουν καθόλου στο σπίτι, είμαι σπίτι και περίμενα, το κατάλαβα, το ένιωσα το σεισμό, αλλά έλεγα θα πέρασουν 10 δευτερόλεπτα, θα τελειώσει, αλλά όχι. Και πολύ καιρό περνούσε, πιο έντονο γινόταν το σεισμό.
0: Μάλιστα.
4: Και εντάξει, δεν ήταν η χώρα, δεν ήταν προετοιμασμένη, δεν είναι προετοιμασμένη για τέτοιες τραγωδίες.
5: Μάλιστα.
4: Με σεισμούς και τα λοιπά, και γι' αυτό τους έπιασε, μας έπιασε.
5: Κάτι
4: έτσι,
5: τελευταίο να ρωτήσω.
4: Χωρίς να χέρια έτσι να παλέψουμε τώρα.
5: Το επίκεντρο.
4: Μπορούμε, παλεύουμε και βλέπουμε πού να βοηθηθούμε και περιμένουμε βοήθεια.
5: Επειδή η Βενεζουέλα δεν είναι μια μεγάλη χώρα, το επίκεντρο επηρέασε και το Καράκα στην πρωτεύουσα και πόσο, ποια έκταση της χώρας δηλαδή επηρεάστηκε και ισοπεδώθηκε σε μεγάλο βαθμό, έχετε εικόνα?
4: Ο επίκεντρος από το σεισμό είναι περίπου 200 χιλιόμετρα από το Καράκα, αλλά επειδή είναι μια περιοχή, επειδή το έδαφος δεν είναι τόσο σκληρό, υπέφερε πιο πολύ και είναι μια ζώνη, δηλαδή είναι μια περιοχή με, ας πούμε, καλύτερη, δεν είναι φτωχή, ναι. Δεν είναι φτωχό μέρος αυτό που επηρεάστηκε τόσο πολύ στο Καράκας. Αλλά παρόλο αυτό δεν άντεξαν οι οικοδομές. Αλλά την άλλη περιοχή που στη θάλασσα, που είναι η Λαβάιρα λέγεται, πήρε το πιο πολύ βάρος από το...
0: Ναι.
4: Επίσης το λένε τώρα η περιοχή μηδέν, όπως λένε οι Αμερικάνοι, δηλαδή το χειρότερο το έχει φάει εκεί κάτω η Λαβάιρα, που επίσης είναι και το αεροδρόμιο, το κυριολεκτικό αεροδρόμιο της χώρας, που είναι κλειστό τώρα.
0: Μάλιστα.
4: Δεν έχετε πτήσεις, επειδή χάλασε, δηλαδή...
0: Καταλαβαίνουμε. Δύσκολες στιγμές.
2: Πρόεδρε, να ρωτήσουμε κάτι. Αν συνεχίζονται με τα σχισμοί που να είναι αισθητικοί, αν έχει ρεύμα, νερό, αν έχετε θέματα υποδομών. Για να κλείσουμε έτσι.
4: Έχουμε μόνο στις περιοχές που έχουν επηρεαστεί πιο πολύ, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά το υπόλοιπο το Καράκα είμαστε καλά. Οι υπόλοιποι χώροι είναι εντάξει, είμαστε νορμαλοί. Και ρεύμα και πότα και τα πάντα. Νορμάλ, σαν
0: μάλιστα.
4: Και κάτω εκεί στην περιοχή, στη Λαγκόρια που λέμε, ναι, εκεί έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη, γιατί τη χρειάζεστε.
2: Καλά κουράγια.
0: Δύσκολες στιγμές και για πολλές μέρες ακόμα θα εξακολουθεί να επικρατεί αυτό το χάος που έχει προκαλέσει.
2: Τι ώρα είναι εκεί τώρα, κύριε Πρόεδρε, τι ώρα είναι εκεί?
4: 12. Μία και τέταρτο.
2: Σας αφήνουμε να ξεκουραστείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα.
5: Ναι.
2: Τέρμα το πλαφόν βενζίνες και
1: τέρμα
2: πετρέλαια.
1: Το πλαφόν, γιατί έπεσε η βενζίνη και το
2: έχει
1: είπαμε.
2: Έχει πέσει αρκετά και μάλιστα θέλω να σου πω ότι υπήρχε και μια αριθμία, γιατί πουλούσαν όλοι στο πάνω όριο του πλαφού.
1: Μπράβο. Τα πλαφόν πάντα γίνεται και αγορά.
2: Περίμενε.
5: Πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ να σας πω ότι τη Δευτέρα νομίζω το έπεσε το πρωί ανάξα.
0: Το είπαμε ότι τη Δευτέρα έχει σύσκεψη στο Μαξίμο με τους σούπερ μαρκετάδες.
5: Μασούτης. Γιώτης.
2: Μπράβο.
5: Όλη η ομάδα θα πάνε στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Και τι θα βγει?
5: Περιμένουμε να βγει κάτι καλό.
0: Τι
5: θέλουμε
0: θα
5: βγει? Να ελπίζουμε ότι.
0: Προσέξτε,
5: δεν μιλάμε για συγκράτηση των τιμών.
0: Αλλά...
5: θέλει να βγει κάτι ο Πρωθυπουργός,
0: ναι,
5: που θα μειώσει τις τιμές.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι κάνουν συναντήσεις, καλές οι συναντήσεις να γίνονται, κάνουν συμφωνίες κυρίων, αλλά ξέρετε κάτι. Συγγνώμη, αλλά στην τσέπη μας εμείς δεν το καταλαβαίνουμε.
5: Γι' αυτό πρέπει να έρθει η ώρα.
2: Οι πολυεθνικές θα πάνε, εδώ είναι το θέμα. Οι πολυεθνικές έχουν ένα στα δύο προϊόντα στην Ελλάδα.
5: Έχουν γίνει τηλέφωνα από την πλευρά του κ. Θεοδωρικάκου. Μπορεί και να πάνε κάποιοι.
2: Μακάρι να τους δούμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη με τον Μάνο Τριγώνη. Κύριε Παπαγεωργίου, καλώς ήρθατε.
5: Χαίρετε.
2: Είστε μόνος σας, λοιπόν, με την άφηξή σας στην Κρήτη. Καλημέρα. Τέρμα τον πλαφόν από πότε?
6: Παντού μας ανακαλύπτεται.
0: Εννοείται.
2: Φυσικά. Σας μυριστήκαμε.
6: Λοιπόν, χθες είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, οι δύο ομοσπονδίες της χώρας. Εκεί λοιπόν συζητήθηκαν εκτενώς όλα τα θέματα. Είδαμε ιστορικά τι έχει γίνει τις προηγούμενες μέρες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Το αποτυπώσαμε και με αυτή τη μελέτη που παρουσιάσαμε και στον Υπουργό, αλλά και με τη δική του γνώση, οδηγούμαστε στο να αρθεί το πλαφόν. Θεωρώ μια πολύ συνετή απόφαση που παίρνει το Υπουργείο, διότι το πλαφόν επιβάλλεται για μικρό χρονικό διάστημα όταν υπάρχει κρίση. Πραγματικά λειτουργήσε ανασχετικά το πρώτο διάστημα, κυρίως για την ισιωτική χώρα, όπου εκεί παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις, γιατί στις μεγάλες αστικές πόλεις υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Θεωρώ τώρα λοιπόν με την άρση του πλαφόν θα λειτουργήσει πολύ πιο ελεύθερα η αγορά υπέρ του καταναλωτή. Ξέρετε, στο δικό μας κλάδος υπάρχει ένας ανταγωνισμός υγιής. Λόγω του ότι είναι πολλά πρατήρια, παρουσιάζουμε τις τιμές μας σε κεντρικά ταμπλό στη μέση του δρόμου. Οπότε ο καταναλωτής έχει το πλεονέκτημα να επιλέξει το που θα μπει.
0: Ωραία.
6: Εμείς δεν το έχουμε στα ράφια το προϊόν και την τιμή εκεί.
1: Επειδή είστε ειλικρινής άνθρωπος και το έχουμε δει πολλές φορές που συζητάμε. Ξέρετε ότι όταν έρεται ένα εμπόδιο όπως είναι το πλαφόν. Εγώ θα έλεγα όχι εμπόδιο, τέλος πάντων ένα μέτρο όπως είναι το πλαφόν. Κατευθείαν όλοι στην αγορά, δεν πάνε να έχεις τη μεγαλύτερη αγορά, με το που έρεται, πάνε και τσιμπάνε τις τιμές προς τα πάνω. Γιατί σου λέει πλέον δεν έχω κανένα. Έτσι. Δεν έχω καμία επίπτωση. Θα τις τσιμπήσουν λοιπόν. Πού ακριβώς πιστεύετε ότι θα φτάσει? Και να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Δηλαδή, εσείς ως κλάδος και εσείς ως επιχειρηματίας μπορείτε να πείτε ότι εγώ δεν θα αυξήσω την τιμή πάνω από τα 12, που ήταν, 12 λεπτά που ήταν το πλαφόν. Εδώ όμως μπορεί να συμβεί.
6: Κοιτάξτε, το πλαφόν από μόνο του λειτουργεί αρνητικά για όλη την αγορά. Ασυναίσθητα ο επαγγελματίας, θέλοντας, φοβούμενος ότι την κρίση που έρχεται, γιατί η κρίση δεν επηρεάζει μόνο τον καταναλωτή, επηρεάζει και τις δικές μας επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, φοβούμενος για το τι θα έρθει, φτάνει πάντα στο όριο του πλαφόν. Η δική μας η αγορά λειτουργεί ελεύθερα σε μικρότερα ποσοστά κέρδους από το πλαφόν. Αυτό σημαίνει υγιής ανταγωνισμός. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις, οσιοποιούμε όλη τη χώρα και όλο τον κλάδο. Υπάρχουν περιπτώσεις, στην ισιωτική χώρα κυρίως, όπου έχει παρατηρηθεί οι τιμές να είναι πολύ υψηλότερες. Εκεί έχουμε εξηγήσει τους λόγους. Πρώτον είναι το μεταφορικό που επιβαρύνει περίπου κατά μέσο όρο τα 10 με 12 λεπτά το λίτρο. Και το δεύτερο ότι εκεί υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν το χειμώνα 100 κατοίκους.
0: Βέβαια.
6: Άρα είναι λογικό αυτή η επιχείρηση για να βγάλει τα λειτουργικά της έξοδα να επιβαρύνει τους καταναλωτές το δίμηνο του καλοκαιριού που έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
0: Κύριε Παπαγεωργίου.
6: Αυτό είναι, πιστεύω.
0: Ναι. Αναφερόμαστε τώρα στη βενζίνη. Γιατί η τιμή της βενζίνης έχει πλαφόν επάνω της. Με το ντίζελ τι θα γίνει? Το οποίο
6: και
0: έχει συγκρατηθεί,
6: ενημέρωσε,
0: έχει πέσει, αλλά είναι και το 15-λεπτό.
6: Από ό,τι μας ενημέρωσε ο Υπουργός, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αφαιρέσει το 15-λεπτό την επιδότηση τέλος του μήνα, διότι φαίνεται ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει ισορροπία στις διεθνείς τιμές. Είμαστε κάτω από τα 80 δολάρια περίπου στις 2 εβδομάδες. Η κυβέρνηση είπε όμως ότι θα ξαναεκτιμήσει την κατάσταση αν υπάρξει περαιτέρω κρίση. Και αν χρειαστεί, θα ξανακάνει παρέμβαση. Πάντως,
0: γιατί τώρα πόσο
6: μήνα,
0: είναι το ντίζελ, κύριε Παπαγεωργίου?
6: Αφαιρείται και το 15-λεπτό.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή,
6: μέση
0: είναι το
6: τιμή
0: ντίζελ?
6: Είναι περίπου στο 1,61 σε όλη τη χώρα, που σημαίνει στις μεγάλες αστικές πόλεις περίπου στο 1,54.
0: Σωστά.
6: Αν εκεί επιβαρυνθεί με τα 15 λεπτά που θα αφαιρεθεί η επιδότηση, πάμε στο 1,69-1,70. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα και τα δηληστήρια θα προχωρήσουν σε μειώσεις των τιμών. Γιατί παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα το τιμολόγιο που αγοράζουμε εμείς οι πρατηριούχοι από τα ελληνικά δηληστήρια.
0: Ναι.
6: Σε σχέση με αντίστοιχη περίοδο του παρελθόντος, πριν τον πόλεμο, όπου εκεί είχαμε τιμές αρκετά καλές.
5: Πάντως, κύριε Παπαγεωργίου, αν
6: με την ίδια τιμή στο πετρέλαιο τύπου Brent.
5: Εδώ και μία εβδομάδα οι τιμές στο Brent είναι σε προπολεμικά επίπεδα. Όχι απλώς έχουν πέσει. Έχουν πάει πριν.
2: Καθυστερούμε λίγο. Ναι. Τι θέλεις εδώ στην Ελλάδα, κάτσε 10-20-30 μέρες.
5: Και από ό,τι φαίνεται και την επόμενη δεν θα επιστρέψουμε σε αυτό.
2: Ναι, αλλά σου λέω, Παπαγιώργιο, ότι δεν είναι θέμα δικό μας. Είναι θέμα το δηληστήριο που μας βοηθάει. Δεν παίρνουμε καύσιμα κατευθείαν από τον.
5: Δεν είναι θέμα δικό μας, αλλά αποτυπώνει τα μέσα.
2: Κάτσε, περίμενε. Δεν παίρνουμε καύσιμα ξαοδάρα από το δηληστήριο, παίρνουμε έτσι. Δεν βάζουμε βενζίνη κατευθείαν το
5: πιτρελό. Για τα δηληστήρια μιλάω. Στη μείωση γιατί δεν το εφαρμόζουν ποτέ.
1: Στην αύξηση είναι πολύ ευαίσθητο. Στη μείωση κάπως 44-45.
5: Δηλαδή είμαστε ήδη μία εβδομάδα μετά.
2: Πουλάνε από την τιμή που αγοράζουν. Δεν είναι ο κλάδος ο δικός σου ο υπεύθυνος. Ο υπεύθυνος κλάδος ο δικός θα είναι αν θα φύγουν στα νησιά και σου ρίξουν 30% από αυτό που είναι ο
5: δικός. Η αγορά στα προπολεμικά επίπεδα. Να μας το πούν. Πότε. Σε ένα μήνα, σε δύο, ποτέ.
2: Ελάτε, κύριε Παπαγεωργίου, να κλείσουμε.
6: Εμείς Τα πρατήρια υγρόκαυσίμων γνωρίζει πάρα πολύ καλά η κοινωνία, το Υπουργείο και οποιοδήποτε θέλει τι τιμή πουλάμε, ακόμα και την ώρα που πάμε να κοιμηθούμε.
7: Γιατί τα δηλώνουμε, βέβαια.
6: Διότι εμείς αναγράφουμε και δηλώνουμε όλες τις τιμές και αγοράς και λιανικής πώλησης.
7: Σωστά.
6: Και έτσι
7: σωστά.
6: Λοιπόν ξέρει ο καθένας το κέρδος μας. Το θέμα είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι γίνεται στα δηληστήρια. Και να σας πω και το άλλο, επειδή αναφερθήκατε για το σούπερ μάρκετ. Υπάρχει ένα τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου που λέει: θα έρθουν οι μεσάζοντες να μας τα πάρουν όλα.
5: Ναι.
6: Από το 1973. Νομίζω ναι. Λοιπόν ότι σοφά ναι. Τότε
5: κύριε,
6: ο συρθέτης.
5: Κύριε Πρόεδρε, επειδή το βλέπω μπροστά τραγούδι. Μου, χθες ναι. Το Brent έκλεισε 72-44 και προσέξτε.
1: 72-44.
5: Ναι, στις 28 Φεβρουαρίου, την επομένη της πρώτης επίθεσης των Αμερικανών στο Ιράν. Ήταν στο 72-48, την προηγούμενη, συγγνώμη.
1: Ναι. Ναι.
5: Στο 72-48, πιο κάτω από αυτό το επίπεδο.
7: Η βενζίνη τότε απλώς ήταν τώρα... στο 1,70.
0: Ωραία, σήμερα ναι. Πόσο είναι η βενζίνη, γιατί μας είπε για τον δίζελ.
1: Μήπως επηρεάζει, μόνο. Για παράδειγμα, κύριε Παπαγεωργίου, το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η ροή της... δεν έχουν αποκατασταθεί οι ροές προμηθειών. Μήπως υπάρχουν καταστροφές και εκεί στα δηληστήρια.
6: Το σημαντικότερο είναι αυτό που λέτε τώρα. Τα ελληνικά δηληστήρια είναι εξαγώγημα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν συναγωνίζονται και ανταγωνίζονται άλλα δηληστήρια του κόσμου σε ένα διεθνές πεδίο.
7: Μάλιστα.
6: Αυτό λοιπόν, αυτή η αβεβαιότητα που υπάρχει και τα υψηλά υλικά τα οποία χρειάζονται για την επεξεργασία και τη διήλυση του αργού πετρελαίου είναι προφανώς ότι παρατείνει την περίοδο όπου ωραία. Υπάρχουν υψηλότερες τιμές.
1: Πάντως δηλαδή για να καταλάβουμε. Αυτή, για να καταλάβουμε...
6: Λίγο φουτουριστικά, σωστό, λίγο φουτουριστικά τα δηληστήρια.
1: Για να το καταλάβουμε κιόλας, δηλαδή τα ελληνικά δηληστήρια έχουν βρει πελάτες έξω. Πουλάνε λόγω ανταγωνισμού και λόγω ζήτησης λίγο υψηλότερα, αλλά πουλάνε και μέσα στην Ελλάδα λίγο υψηλότερα. Έτσι.
5: Και αργούν να εφαρμόσουν τις μειώσεις. Αυτό είναι το μυστικό.
1: Γιατί σου λέει,
2: δεν λειτουργεί έτσι.
1: Μέσα σε δύο μήνες μπορούμε να βγάλουμε και τα σχόλια.
2: Δεν λειτουργεί έτσι.
5: Αφού έτσι και λειτουργεί.
2: Δεν λειτουργεί έτσι. Άλλα είναι τα προβλήματα της ελληνικής αγοράς, κύριε Παπαγεωργίου. Πόσο η βενζίνη, ρώτησε κάτι η Αλεξάνδρα.
0: Γιατί το ντίζελ μας είπατε.
2: Έπρεπε να είναι στο 1,70 με αυτές τις τιμές του αργού και με την ισοτιμία ευρωδολαρίου. Πόσο είναι.
6: 1,93 μέση τιμή.
2: Γιατί είναι
1: 1,93.
5: Ακόμα.
0: Ακριβούτσικη την έχετε, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Πώς χαλάσατε την ημέρα τώρα.
5: Στις 28 Φεβρουαρίου, κύριε Πρόεδρε.
6: Είναι μέση τιμή. Μισό λεπτό.
5: Επειδή το θυμάστε.
6: Υπάρχει η στρατική. Στην Αττική να το βρείτε και ένα 89.
5: Ωραία, επειδή το θυμάστε. 28 Φεβρουαρίου, μία μέρα πριν, 27. Πόσο είχε η τιμή στην Αττική, θυμάστε?
1: 1,74.
6: 1,76.
5: Μπράβο. Ενώ λοιπόν το Brent είναι χαμηλότερο από την τιμή μας στο 1,90. Κάτι
2: λοιπόν,
5: εδώ πέρα.
2: Την αγάπη μας, κύριε Παπαγεωργίου. Την αγάπη μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην Κρήτη σε αυτό που έχετε να κάνετε. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή έχουμε τον Γιάννη Παπαγιάννη και εγώ θέλω να τον εκμεταλλευτώ με την καλή έννοια λιγάκι να μας δώσει
1: πληροφορίες. Να τον αξιοποιήσουμε με άλλα λόγια.
2: Να τον εκμεταλλευτώ και το κάνω πιο σκληρό. Δώσ' μας το ρεπορτάζ για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Τι θα γίνει όταν πει έρεται η ασυλία του, θα συλληφθεί ο άνθρωπος, θα το δούμε χειροπέδες?
5: Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα που νομίζω κανένας δεν μπορεί να απαντήσει. Αλλά αν. Αν εφαρμοστούν οι νόμοι, αυτό ναι. Θα δούμε. Όμως, πριν γίνει αυτό, να
2: γιατί
5: σας πω. Ότι...
2: Υπονοήσετε ότι δεν εφαρμοστούν οι νόμοι
5: ναι,
2: στην Ελλάδα.
5: Έχει προσφύγει δια των δικηγόρων του κ. Αβραμόπουλος και ζητά από τον Άριο Πάγο να κρίνει και να αποφασίσει ότι είναι άκυρο το ένταλμα σύλληψης της βελγικής αστυνομίας.
0: Άρα να περιμένουμε εξελίξεις
5: ναι.
0: Δηλαδή.
5: Αν το υιοθετήσει αυτό ο Άριος Πάγος, δεν θα ενεργοποιηθεί το ένταλμα. Σε διαφορετική περίπτωση,
0: ναι.
5: Εάν αρθεί η ασυλία που ο ίδιος ζητάει να αρθεί του κ. Αβραμόπουλου,
0: ναι.
5: Αμέσως έξω από τη Βουλή πάνε οι Έλληνες αστυνομικοί στο σπίτι του και το συλλαμβάνουν.
0: Δεν είναι ωραία
5: η διαδικασία.
2: Όμως αυτή είναι η διαδικασία, Αλεξάνδρα. Εγώ το ρώτησα χθες στον δικηγόρο.
5: Αυτή είναι η διαδικασία.
0: Αλλά τώρα αντιλαμβάνεστε τι πλήγμα θα είναι αυτό για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Η εικόνα θα είναι πολύ κακή πάντως αυτή. Το να δούμε τώρα.
5: Δεν ξέρω αν ο Άριος Πάγος θα πάρει την ευθύνη να ακυρώσει το ευελγικό ένταλμα σύλληψης. Δεν ξέρω αν έχει και τη δικαιοδοσία, τη νομική και τη δικονομική. Θα μας τα πούν όλα αυτά οι δικοί.
2: Εμείς δεν καταδικάζουμε τον άνθρωπο. Αυτό είναι θέμα των αρχών.
0: Σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρουμε τι λέει η δικογραφία μέσα εμείς. Έτσι,
1: εμένα σε αυτή την υπόθεση μου κάνει εντύπωση. Πρώτα να πούμε το εξής, γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί να μπερδεύεται. Το πλαίσιο των ερευνών στο Βέλγιο είναι λίγο διαφορετικό από το πλαίσιο ερευνών στην Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα το κάνει η εισαγγελία. Έτσι, και η αστυνομία επεμβαίνει στο
2: στην εντολή που θα της δώσει η εισαγγελία.
1: Μπράβο, okay, για να κάνει όλο αυτό. Στο Βέλγιο τις έρευνες κάνει η ίδια η αστυνομία σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Γι' αυτό και βλέπουμε να υπάρχουν εντάλματα συλλήψεως. Το θέμα είναι ότι για να βγει ένα ένταλμα σύλληψης, πάνε να πει ότι υπάρχει μια σοβαρή ένδειξη. Ή μπορεί να υπάρχουν...
2: Κάτσε, τι σοβαρή βρένικο. Εδώ την Καϊλή τη βάλανε μέσα δύο μήνες. Okay. Έχουν περάσει 4
1: καλά,
2: χρόνια και ακόμα δεν πάει στο δικαστήριο.
1: Συγγνώμη, περίμενε. Γιατί ο κόσμος τα ξεχνάει. Τη Καϊλή τη βρήκανε
0: κάτω από
1: την κούνια του χορού. Τη βρήκανε βάλει τσι με χρήματα.
2: Πού είναι η δίκη.
1: Τέσσερα χρόνια ίδια έρευνα είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Αυτό φαντάζεσαι να και το δάφτω στην Ελλάδα.
5: Επειδή υπήρχε τέτοιο κλίμα, ναι. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι αυτό φοβήθηκε ο Αβραμόπουλος. Δηλαδή δεν πήγε στην βελγική αστυνομία, ναι. Γιατί φοβήθηκε ότι μπορεί να προφυλακιστεί.
1: Να το βάλουμε
5: και
1: μέσα.
5: Γι' αυτό δεν πήγε. Σου λέει εδώ πέρα γίνεται το έλα να δει. Ναι. Και όλο αυτό το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν αρκετά επιβαρυντικό. Λάθος του που δεν πήγε. Σε καλή βελγική αστυνομία να καταθέσει. Χωρίς να είσαι ύποπτος.
1: Τον είχε καταθέσει σε άσχετη φάση, δηλαδή. Ναι, και δεν πήγε.
5: Δεν πήγε.
0: Πάντως ο κύριος Λαβρίδης εχθές μας είπε ότι είχε στείλει υπόμνημα.
5: Εντάξει, δεν πήγε πάντως.
1: Υπόμνημα, κοιτάξτε, τα υπομνήματα στα επιτρέπει ο εισαγγελέας ή τέλος πάντων οι διοικητικές αρχές. Δεν είναι ότι πάω και άντε βαράω ένα υπόμνημα. Δηλαδή μπορεί κάπου να χρειαστούν και α πούνε έλα από εδώ. Θα θέλουμε από κοντά να σε να τα.
5: Είναι σοβαρή πάντως η υπόθεση, το ξέρουν στην κυβέρνηση.
2: Τι λένε ακριβώς.
5: Είναι προσεκτική. Εμείς δεν αντικαθιστούμε το ρόλο των εισαγγελέων και των δικαστών. Πολιτικά δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι, ούτε τίθεται θέμα για τα ψηφοδέλτια. Αυτά τα αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Όμως αποδοκιμάζουν τον τρόπο που τοποθετήθηκε στα περί κερατάδων. Κάτι το οποίο βέβαια ανασκεύασε εδώ.
2: Το διευκρίνησε. Ναι. Το διευκρίνησε.
1: Πάντως ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφιος. Έτσι. Λέει, ναι. Θα το δούμε.
5: Ναι. Αν Νίκο μου δεν έχει κλείσει η υπόθεση αυτή, είναι δύσκολο να είναι υποψήφιο.
2: Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, κατόπιν τούτου.
1: Ναι.
2: Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
5: Πήγαμε καλά αυτή τη εβδομάδα, νομίζω.
2: Με καλό ρεπορτάζ στην εκπομπή στο ραδιόφωνο. Όπως κάθε εβδομάδα. Πήγαμε, τι κάναμε.
5: Πήγε καλά, νομίζω, γενικά αυτή η εβδομάδα ειδησιογραφικά. Με την έννοια ότι είχε πολύ ρεπορτάζ.
2: Δεν θα ηρεμήσετε ποτέ, το έχετε καταλάβει.
0: Έχει και πολύ δίκιο.
5: Η επόμενη εβδομάδα θα είναι φινές, σούπερ μάρκετ, αγορές.
0: Έχουμε.
2: Από Δευτέρα ετοιμαστείτε στην εκπομπή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη που θα έχουμε αυτή τη συνάντηση, θα τα αναλύσουμε όλα, θα πιάσουμε όλες τις πτυχές. Και έχουμε πολλά να αναλύσουμε και να πούμε και να δώσουμε στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Δεν μπορείς εσύ, λέμε, επισημαίνουμε πάλι να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Summer giveaway θα λέω εγώ τώρα. Summer giveaway. Όπως το λέει και η Αλεξάνδρα μας. Από τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Καρόνης με 2.000 προσφορές που έρχονται σε όλα αυτά τα είδη τα ωραία. Πάνω-πάνω η Αλεξάνδρα τι βάζει στις προσφορές.
0: Είναι καλά την πιστεύω. Για εννοείται, αλλά επειδή είναι summer giveaway, είναι καλοκαιρινός διαγωνισμός, είναι για να δροσιστείτε, έχει και κλιματιστικό, έχει και ανεμιστήρα οροφής και ανεμιστήρα δαπέδου και ό,τι άλλο χρειάζεται για αυτό το καλοκαίρι.
2: Πλυντήρια πια των ρούχων και ό,τι νομίζετε. Σκάνουμε εκεί που λέει σκάνεις. Σκανάρετε, ναι.
0: Βεβαίως. Σκανάρετε στο ειδικό QR code, μπείτε στο Instagram του Action24, δηλώστε ως περισσότερες συμμετοχές μπορείτε, ακολουθήστε τα βήματα για να μην είναι και λάθος η συμμετοχή σας και να είναι έγκυρη και την Τρίτη στις 30 του μηνός, εδώ παρέα με τον Νίκο και τη Μαριάννα Βότσικα, θα κάνουμε την κλήρωση για να αναδειχθεί ο μεγάλος τυχερός αυτού του καλοκαιριού.
2: Πάμε λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο την πολιτική μας κουβέντα.

0: Καλημέρα.
1: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
2: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
0: Δεν έχουμε Ιντερνετ.
3: Πάντα έχουμε Ιντερνετ.
2: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
0: Κωστή.
2: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
2: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
0: Παρακαλώ.
2: Κρατήσου.
1: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: It's so beautiful, Ava.
8: I can't go through with the wedding.
7: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
9: Welcome to the romantic heart hunt.
8: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
10: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
11: This just got a lot more complicated.
12: Brett did fly all the way out here.
13: Yeah, it was really sweet.
8: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
1: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
14: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
15: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
16: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
17: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
18: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
17: ΣΥΡΙΖΑ.
19: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
20: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε με όλους τους καλεσμένους.
1: Μια εξήγηση να δώσουμε. Ναι. Έτσι, βλέπετε τα βίντεο κλιπ όσοι παρακολουθεί την εκπομπή και είστε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και εσείς. Το τελευταίο διάστημα είναι όλα καλοκαιρινά.
0: Να μην είναι.
1: Να μην είναι.
0: Συγγνώμη, αλλά είδες τι γινότανε στο λιμάνι το πρωί.
1: Έτσι, και πολύ χρώμα.
2: Λογικό νομίζω.
1: Λογικό
0: και πολύ λογικό. Ναι.
1: Τα επιλέγει η φιλιό, η Αναγκοπούλη, αρχισυντακτριά μας, που την έχει πιάσει το καλοκαιρινό της από τώρα. Περίμενε, ρε φιλιό.
3: Ποιον δεν έχει πιάσει το ερώτημα.
1: Και εσάς έχει πιάσει.
3: Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να πάει διακοπές με αυτές τις τιμές στα καταλήμματα.
1: Όπα, αρχίσανε, όπα. Βάζει ο κύριος Καχυμάκης στην κουβέντα.
0: Να κάνουμε λίγο τις συστάσεις. Καταρχάς, αν και δεν χρειάζονται συστάσεις, ο κύριος Πέτσας από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Καχυμάκης από το ΠΑΣΟ και ο κύριος Θεοδωράκης από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
2: Καλημέρα.
0: Δεν τη βάζουμε εμείς την ερώτηση, κύριε Πέτσα. Τη βάζει το ΠΑΣΟΚ, τη βάζει ο κύριος Καχυμάκης. Ακρίβεια. Απλά εγώ θα το κάνω λίγο πιο. Θα το κάνω ευρύτερο.
1: Global. Πες το global. Μπράβο στα ελληνικά που λέμε και στο χωριό μας.
0: Ακούστε, και να πάνε διακοπές, δεν θα μπορέσουν να βγουν έξω. Θα πάνε στο σούπερ μάρκετ να πάρουν, να πάνε μετά σπίτι να γυρίσουν, να μαγειρέψουν, αλλά δεν θα έχουν για την επόμενη μέρα για να πάνε να κάνουν το μπανάκι τους, γιατί στο σούπερ μάρκετ, ειδικά στην επαρχία, τα προϊόντα είναι πανάκριβα.
1: Γιατί στην Αθήνα καλύτερα.
0: Όχι.
1: Και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Κύριε Πέτσα, την ακρίβεια βάζουμε πρώτο θέμα για σας.
4: Η ακρίβεια είναι ένα βασικό πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί αρκετά χρόνια τώρα, αλλά φαντάζομαι και το ΠΑΣΟΚ και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά κυρίως οι πολίτες που μας ακούνε τώρα, καταλαβαίνουν ότι δεν είναι ο Μητσοτάκης που προκάλεσε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν είναι ο Μητσοτάκης που έριξε αυτή την βόμβα στη Μέση Ανατολή και έχουμε αυτές τις επιπλοκές του πολέμου τώρα και στο Ιράν και σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Και σας καλώ όλους εσάς που μας ακούτε να αναλογιστείτε. Αν δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση και αν δεν βρισκόμασταν το 2026 και γινόταν μια τόσο συγχρονισμένη παγκόσμια ενεργειακή κρίση, που οι δύο μεγαλύτεροι προμηθευτές ενέργειας στον πλανήτη, η Ρωσία και η Μέση Ανατολή, θα ήταν αποκλεισμένοι από την προσφορά στην Ευρώπη. Αν θα πιστεύατε ότι θα ήταν όρθια η Ελλάδα, θα πιστεύατε μάλλον ότι θα είχε καταρρεύσει πρώτη η Ελλάδα. Όμως δεν κατέρευσε η Ελλάδα. Και αυτή η κυβέρνηση με σοβαρότητα και με τις δημοσιονομικές δυνατότητες που έχει, φροντίζει να στηρίζει την κοινωνία.
0: Αυτό είναι το πρώτο σκέλος απάντησης. Καταραίει ο μισθός του Έλληνα πολίτη από τις πρώτες μέρες του μήνα, όμως, κύριε Πέτσα. Και
4: ο πολίτης δεν είναι αφελής να γνωρίσει ποιο περιβάλλον δραστηριοποιείται.
0: Και μιλάμε για έναν ελέφαντα σε ένα δωμάτιο 7 χρόνια τώρα. Δεν είναι 7, είναι 4.
4: Οι πολίτες, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι αφελείς. Ξέρουν σε ποιο περιβάλλον δραστηριοποιούνται. Άμα ήταν όλα μαλλί γάλα και υπήρχε αυτή η κατάσταση την οποία βλέπουμε σήμερα, τότε πραγματικά θα υπήρχε αγανάκτηση. Υπάρχει τώρα προβληματισμός, υπάρχει δυσκολία, θέλουν περισσότερα από την κυβέρνηση, αλλά καταλαβαίνουν ότι και η κυβέρνηση κάνει προσπάθεια. Τι θα μπορούσε να κάνει παραπάνω, εγώ εκεί να κουβεντιάσω και είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί κάθε μέρα. Και εμάς τους βουλευτές και τους υπουργούς και φυσικά τον Πρωθυπουργό. Τι μπορούμε να κάνουμε να διαμορφώσουμε καλύτερα τις τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα. Όχι να ελέγχουμε αν κάποιος σχροκερδεί, αλλά αν οι τιμές είναι ακόμα χαμηλότερα. Πιστεύω κλειδί εδώ για μένα είναι το κόστος της ενέργειας, γιατί είμαστε μια χώρα η οποία είναι νησιωτική, έχει ορεινούς όγκους, άρα το μεταφορικό κόστος είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και επιβαρυντικό στην αλυσίδα, ας το πούμε, όλης της παραγωγής. Επομένως, νομίζω ότι μια λύση θα μπορούσε να είναι να εξετάσουμε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα. Εγώ είμαι αυτός που το εισηγούμε. Και πιστεύω ότι δεν χρειάζονται προσωρινές λύσεις, αλλά μόνιμες.
0: Συγγνώμη,
4: οι προσωρινές λύσεις, ξέρετε, χάνονται λίγο στην αλυσίδα, γιατί τις βλέπουν όλοι ως προσωρινές. Επειδή έχουμε αρκετούς μήνες τώρα που έχουμε εφαρμόσει μέτρα προς το πλαφόν, όπως η επιστροφή στην Αγγλία για αρκετούς δικαιούχους, 78% περίπου των ανθρώπων που βάζουν βενζίνη, για παράδειγμα. Επομένως, πρέπει να εξετάσουμε ένα πιο μόνιμο μέτρο, νομίζω, γιατί αυτή η κρίση, που είναι μια εξωτερική διαταραχή που δεν οφείλεται στην κυβέρνηση, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα μόνιμο τρόπο, γιατί θα είναι εδώ κακός, και θα μείνει για πολύ καιρό.
1: Γίνομαι ο κακός οικονομικός συντάκτης και σας πω: μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο οποίος έρχεται και μπαίνει κατευθείαν στα ταμεία του κρατικού προϋπολογισμού. Από πού θα βγει η
4: 10% μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, περίπου τώρα. Χοντρικά είναι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πού γιατί είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που χάνεις, χάνεις όμως και από το ΦΠΑ.
1: Γιατί το ΦΠΑ πάει στην ελληνική τιμή. Και του υπόλοιπου. Πού θα τα βρείτε 400 εκατομμύρια ευρώ να συμπληρώσουν το
4: από αυτή την κυβέρνηση, η οποία δίνει ήδη έχει δώσει πακέτο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να στηρίξει την οικονομία. Και σας λέω τώρα που λίγουν τα προσωρινά μέτρα, πρέπει να εξετάσουμε μόνιμα. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό το ποσό μπορεί να βρεθεί από άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες εισηγούνται ταυτόχρονα μείωση φόρων και αύξηση δαπανών, χωρίς να έχουν καμία αξιοπιστία. Όχι μόνο δεν θα βρεθούν αυτά που υπόσχονται, θα χαθούν και αυτά που έχουμε κατοχυρώσει.
0: Ωραία, και να ρωτήσω εγώ κάτι. Θα μειωθούν οι τιμές των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ?
4: Για να μειωθούν οι τιμές, ένα βασικό κομμάτι είναι να αφορά την πηγή, τη διαμόρφωση της τιμής. Γι' αυτό σας λέω, κάτι που οριζόντια αφορά τους πάντες είναι το κόστος ενέργειας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Αλλά εγώ βάζω έναν το οποίο είναι απλός και κατανοητός και έχει απασχολήσει και το δημόσιο διάλογο.
0: Ναι. Κύριε Καχυμάκη,
3: Ακρίβεια Μητσοτάκη. Προφανώς.
4: Όχι δα ακρίβεια Μητσοτάκη τώρα.
3: Προφανώς. Ο πόλεμος στο Ιράν ή η εισβολή στη Ρωσία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είναι όμως παγκόσμιο φαινόμενο να είμαστε τρίτοι σε ό,τι αφορά την αύξηση στις τιμές της ενέργειας και δεύτερη σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις στα τρόφιμα στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Δεν είναι παγκόσμιο το ανάμεσα στις 38 χώρες του ΟΣΑ να είμαστε τρίτοι στην αύξηση του τιμάριθμου και πάνω από εμάς να είναι μόνο η Κολομβία και η Τουρκία. Δεν ξέρω αν κάποιος φιλοδοξεί να γίνουμε Κολομβία και Τουρκία. Εμείς δεν το φιλοδοξούμε. Μάλιστα, ο ΣΟΑ λέει και κάτι πολύ ενδιαφέρον στην τελευταία του έκθεση. Ότι το 60% αυτής της ανατίμησης είναι αθέμητα ή και καλυμμένα κέρδη.
1: Μπράβο.
3: Άρα.
1: Έτσι.
3: Άρα.
1: Αυτό λέει, κύριε Πέτσα.
3: Άρα, εδώ πέρα έχουμε ένα τρομερό πρόβλημα το οποίο αφορά ανεξέλεγκτη αγορά, καρτελοποίηση και μια κυβέρνηση η οποία δεν θέλει να κάνει το εξής.
1: Μισό λεπτό. Μην φεύγουμε από τις κυβερνήσεις, να πάμε στο ουσιαστικό και πρακτικό πρόβλημα για τους καταναλωτές. Θα κάνουμε. Μισό λεπτό. Είναι εις γνώση σας και το σούπερ μάρκετ της Γερμανίας. Δραστηριοποιήστε στη Γερμανία, έτσι δεν είναι. Ολλανδία. Είναι φθηνότερο από την Ελλάδα, ακριβότερο. Πείτε μας, παρακαλώ, τι βλέπετε. Ψωνίζετε και από εκεί, ψωνίζετε και από εδώ.
3: Θέλω να σας πω μια ιστορία. Έχω ένα φίλο ο οποίος δουλεύει με πολύ καλό μισθό στην Ολλανδία. Πολύ καλό μισθό. Και έχουμε μια μαγειρική κόντρα. Έρχεται εδώ πέρα πριν μια εβδομάδα, μου λέει: θα δείτε εδώ τι θα γίνει. Μπαίνω, δεν υπάρχει ίχνος φαγητού. Του λέω: αδελφέ, φοβήθηκες. Μου λέει: δεν φοβήθηκα, δεν θέλω να με πιάνουν ανόητο. Να το πω έτσι κομψά. Διότι μπήκα στο σούπερ μάρκετ και ήταν 20 ευρώ παραπάνω το καλάθι. Από την Ολλανδία. Με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας. Χαρακτηριστικά προϊόντα είναι το βρεφικό γάλα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Βρεφικό γάλα 40% ακριβότερα στην Ελλάδα. Εμείς, για παράδειγμα, λέμε μηδονισμός του ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα, μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα ελέγχου της αγοράς. Ο καφές είναι δυνατόν γνωστή μάρκα καφέ. Γνωστή μάρκα καφέ. 12,80 στην Ολλανδία. 12,80 στην Ελλάδα, 7,80 στην Ολλανδία.
0: Είναι δυνατόν.
3: Είναι δυνατόν. Και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Ναι. Το πρώτο προφανώς είναι η αμεσηφόρη που εμείς λέμε μείωση στα βασικά αγαθά, μηδενισμός ό,τι αφορά τα βρεφονιδιοκομεία.
1: Πριν πάμε όμως στον κύριο Θοδωράκη, θέλω να σας εξηγήσω γιατί ψέγεται τον κύριο Μητσοτάκη. Ποιος έχει πει ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία να μας κάνουν οι πολυεθνικές ό,τι θέλουν.
3: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ποιος το έχει πει.
3: Θα σας πω. Έχει στείλει και μια επιστολή στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιν.
1: Μπράβο.
3: Θα ήθελα όμως να σας απαντήσω αυτό. Ελάτε. Διότι η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, διότι στην τελευταία επιστολή που έχει περάσει και 1,5 χρόνος.
0: Είναι.
3: Του απάντησε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν. Ξέρετε, δίκιο έχετε για τις πολυεθνικές. Δεν έχετε ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές. Είναι εθνικό θέμα, δεν είναι διεθνές. Και εκεί από τότε ξεχάσαμε τις πολυεθνικές. Διότι μόνο το Πασόκ στην Ελλάδα λέει: παιδιά, είμαστε μπανανία, δεν έχουμε ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές στο βαθμό τον οποίο με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε, όπως οι υπόλοιπες 26 χώρες της Ευρωζώνης.
0: Μάλιστα.
3: Άρα, εμείς τι λέμε, έχουμε ένα έτοιμο σχέδιο για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο πολυεθνικές βάζουν καπέλο και φοροαποφεύγουν. Δεν φοροδιαφεύγουν. Ναι. Φοροαποφεύγουν.
1: Ναι, αλλά δεν ακούμε να βάλετε κατά των πολυεθνικών. Δεν μιλάτε κατά των πολυεθνικών. Ούτε ξέρετε το ρόλο της κυβέρνησης όταν επιβάλλει πρόστιμα σε όλες τις πολυεθνικές και σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
3: Στο Ήλιον ο πρόεδρος, ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία είπε ήταν ότι επιτέλους πρέπει να βάλουμε πλαίσια και κανόνες στον τρόπο λειτουργίας των πολυεθνικών.
0: Κύριε Θεοδωράκη, υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή.
5: Κύριε Καημένου, υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια παραπάνω. Ναι. Η κυβέρνηση είχε υποχρέωση για 2% πρωτογενές πλεώνασμα, ναι, και έφτασε στο 5%. Επομένως, είχαμε υπερέσοδα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
5: Με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να διατεθούν στο σύνολό τους. Όμως το ερώτημα είναι, ναι, γιατί η κυβέρνηση μας τα πήρε από την τσέπη 6 δισεκατομμύρια παραπάνω από όσα είχε υποχρέωση να πάρει. Γιατί από τη μία δηλώνει ότι είναι μια κυβέρνηση που έκανε φόρο ελαφρύνσης και έκανε κάποια μείωση συντελεστών στην άμεση φορολογία, ναι, και ταυτόχρονα μέσω της διατήρησης του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει δίκιο ο κύριος Πέτσας, μόνο που είναι μέλος κυβέρνησης ο κύριος Πέτσας. 7 χρόνια κυβερνάνε, μας τα δίνουν από τη μία τσέπη και μας τα παίρνουν επί 2, επί 3 και ξέρετε η άμεση φόρη. Στις οποίες είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, είναι πλέον άδικοι.
1: Μισό λεπτό. Γιατί από πού όμως τα πήρε? Μήπως τα πήρε επειδή μείωσε τη φοροδιαφυγή? Μήπως τα πήρε επειδή ήρθε κανένας και ένας τουρίστης και άφησε τα ωραία του ΦΠΑ εδώ και τα ωραία του ευρώ?
5: Απαντώ,
1: εδώ.
5: Κύριε Παφάντη.
1: Μήπως γιατί η οικονομία κινείται λίγο στην ανάπτυξη, έχουμε εξαγορές. Μήπως τα πήρε. Αυτή είναι η ανάλυση.
5: Υπάρχουν όλα τα στοιχεία. Και εγώ θέλω
1: γιατί θες ο Αλέξης Τσίπρας βγαίνει στον Αντώνη Ρόιτερ και λέει ότι εμείς θέλουμε να ξανακυβερνήσουμε, αλλά πώς θα γίνει η διανομή? Θα φορολογήσουμε πάλι αυτό που ακούμε από ορισμένα νέα στελέχη σας, τους πλούσιους? Πώς είναι οι πλούσιοι στην Ελλάδα?
5: Γιατί βάλετε πολλά θέματα.
1: Μα αυτά είπε
5: πολλά θέματα. Κύριε Υποφάντη, λοιπόν, το ερώτημα είναι λοιπόν πώς θα βρούμε τα χρήματα.
0: Πού θα διανύμε τα
1: χρήματα,
0: πού θα πάνε αυτά τα χρήματα και αν ξέρετε και τα στοιχεία από πού έχουν προέρθει.
5: Μπράβο. Ένα λοιπόν με βάση τα επίσημα στοιχεία. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και ειλικρινής απέναντί σας. Ναι. Υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά πραγματικά το πλαστικό χρήμα με την έννοια ότι έχει μειωθεί η φοροδιαφυγή. Ναι. Καθαρές κουβέντες. Το μεγαλύτερο μέρος όμως των εισόδων έχουν να κάνουν με το ΦΠΑ, γιατί σε μία περίοδο ακρίβειας και πληθωρισμού η κυβέρνηση αρνείται αιμονικά να μειώσει το ΦΠΑ. Και έχω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Γιατί λέει ο κύριος Πέτσας, έχουμε πολέμους κλπ. Και εδώ υπάρχουν. Ακόμη και η Τράπεζα της Ελλάδος το λέει. Ότι το 50% της ακρίβειας και του πληθωρισμού οφείλεται σε ντόπιες, σε εγχώριες παθογένειες και στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς. 3,2 πληθωρισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω όρο, 5,2 η Ελλάδα. Έχουμε προϊόντα που σε σχέση με το 2019. Προϊόντα βασικά είδη είναι 60 και 70 και 80 και 100% έτσι, πάνω. Επομένως εδώ, και το κλείνω σε 10 δεύτερα, νομίζω χρειάζονται τρία πράγματα. Πρώτον, ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Να. Δεύτερον, ένα κοινωνικό μέρισμα δικαιοσύνης. Mm-hmm. Και τρίτον, πάταξη της διαφθοράς. Γιατί όταν η χώρα έχει 20 δις απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, το 1 τρίτο από αυτά τα χρήματα είναι πεταμένα χρήματα στον κάδο της διαφθοράς και της διαπλοκής.
0: Έρχεστε για να κυβερνήσετε, κύριε Θεοδωράκη. Θα καλύψετε αυτό το χάσμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τη Νέα Δημοκρατία? Θα έχουμε δεύτερη φορά Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή?
5: Κοιτάξτε,
0: σας βλέπουμε έτοιμους.
5: Πριν λίγο καιρό, ναι, όλοι θεωρούσαν ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει περίποντο σε επόμενες εκλογές. Τώρα, επειδή είμαστε και στις μέρες του Μουντιάλ, εγώ βλέπω ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι ντέρμπι. Δεν το λέω με έπαρση.
0: Νομίζω θα πείτε πάνε κουβά.
5: Δεν το λέω με αλαζονία. Πατάμε καλά στα πόδια μας. Ξέρουμε τι μας γίνεται. Ξέρουμε τις δυσκολίες. Όμως νομίζω ότι στις λίγες μέρες που έχει συγκροτηθεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, βλέπουμε ένα διαφορετικό κλίμα στην κοινωνία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις δημοσκοπήσεις. Το βλέπω στον κόσμο. Το βλέπω στις χιλιάδες συγγραφές στην ψηφιακή πλατφόρμα. Νομίζω ότι έχουμε μια νέα ομάδα με ικανά στελέχη, με ισχυρή τεκμηρίωση, με καλή οργάνωση. Και το επόμενο διάστημα που θα βγούμε στον κόσμο, νομίζω πραγματικά. Ωραία. Θα δούμε διαφορά.
1: Προέρχεστε από το ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το παρελθόν, ο καθένας και το δικό του παρελθόν. Ήσασταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα πολλά χρόνια. Λέει χθες ότι εμείς δεν πάμε να δέσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον θέλουμε κανέναν οργανισμό να έρθει μαζί μας έτσι όπως είναι κτλ. Εάν θέλουν κάποια στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθούν και δεν μοιράζουμε αξιώματα και καρέκλες εδώ. Αν παραιτηθεί ο κύριος Πολάκης και σας έρθει, θα τον πάρετε?
5: Κύριε Ποφάντη,
1: συγκεκριμένα, αν παραιτηθεί ο κύριος Πολάκης και σας έρθει, θα τον πάρετε στην Ελλάδα?
5: Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν έχει πει ευπρόσδεκτοι όλοι, χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς γαλόνια, ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν συλλογικά όργανα τα οποία θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα και σε μεγαλύτερο βαθμό, τα οποία θα αποφασίσουν. Μάλιστα. Αν ο Θεοδωράκης θα είναι υποψήφιος, αν ο Υποφάντης θα είναι υποψήφιος. Αν θέλετε να έρθετε στο κόμμα, σας προσκαλούμε, γιατί ψάχνουμε και για στελέχη ικανά. Επομένως, από εκεί και πέρα, όλα θα κρυθούν στον αέρα.
0: Ωραία.
5: Σε κάθε περίπτωση, όμως, επαναλαμβάνω, όλοι φαντάροι, όλοι ξεκινάμε την ίδια αφετηρία και κυρίως απευθυνόμαστε στην κοινωνία. Θέλουμε να χτίσουμε από κάτω, να εκφράσουμε τις υγιείς δυνάμεις κοινωνίας.
0: Έρχεται, κύριε Καρχημάκη, ο Αλέξης Τσίπρας για να κυβερνήσει, όπως μας είπε. Δεν γεννήθηκε αυτό το κόμμα για να μείνει στην αντιπολίτευση. Και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τον οποίο ο κύκλος ολοκληρώθηκε ουσιαστικά. Η εικόνα που
1: τελειώνει,
0: έχουμε
1: έτσι
0: αυτή τη στιγμή, νομίζω θα έχουμε και αύριο μία, σε Σαββατιάτικη εφημερίδα. Ολοκληρώνεται λοιπόν ο κύκλος των δημοσκοπήσεων, με το ΠΑΣΟΚ στις περισσότερες να είναι στην τρίτη θέση. Έρχεται η Κυριακή των εκλογών. Πηγαίνουμε όλες στις κάλπες και το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό για το ΠΑΣΟΚ. Εάν είστε στην τρίτη θέση, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη?
3: Θα είμαστε στην πρώτη θέση.
0: Α.
1: Τι έγινε?
3: Είμαστε στην πρώτη θέση.
1: Ποια δημοσκόπηση το δείχνει αυτό?
3: Ξέρετε, η κάλπη δεν είναι δημοσκόπηση. Στην κάλπη ο κόσμος
1: πηγαίνει με τις ανάγκες. Αυτή είναι η δική σας πεποίθηση, θέλω να πείτε. Δεν εξετάζεται ως πολιτικός επιστήμονας κάποια πολιτικά δεδομένα και κάποιες τάσεις.
3: Θα σας πω.
1: Εμείς θέλουμε να είμαστε στην πρώτη θέση. Αυτό μας λέτε.
3: Θα σας πω. Δεν είναι θέμα βολονταριστικό. Είναι θέμα κοινωνικής αναγκαιότητας. Δηλαδή, πάνω από την κάλπη, ο κόσμος πια ψηφίζει με την ανάγκη του. Ποιο είναι το κόμμα το οποίο έβαλε στο δημόσιο διάλογο το στεγαστικό και έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση για να μπορέσει να δημιουργήσει 40.000 νέες κοινωνικές κατοικίες, να βάλει κανόνες στην αγορά, να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά της γενιάς μου, τους ανθρώπους 18-35, να φύγουν από το παιδικό δωμάτιο που σήμερα είναι προς το 70% μένουν στο παιδικό δωμάτιο?
0: Ωραία.
3: Το ΠΑΣΟΚ. Ποιο είναι το κόμμα το οποίο μιλάει για εξορθολογισμό των εργασιακών σχέσεων και εισήγαγε τη συζήτηση για το 32ωρο, 35ωρο?
1: Μην το κάνουμε θέμα τώρα αυτό, γιατί θα γελάει ο κόσμος.
3: Ποιο είναι το κόμμα το οποίο λέει ότι η αξιοπρέπεια περνάει μέσα από την αντιμετώπιση της ακρίβειας και όταν μπορούν οι άνθρωποι να στέκονται στα πόδια τους, να μην ζουν με
0: επιδόματα. Επειδή σε αυτή τη ζωή όμως έχουμε και εκπλήξεις λοιπόν. Και αν δεν είσαστε στην πρώτη θέση έτσι όπως θέλετε να είστε, κύριε Καρσουμάκη, λοιπόν, είστε στην τρίτη θέση. Τι θα κάνετε?
3: Τι να με συγχωρείτε.
0: Εγώ με συγχωρείτε. Στη ζωή πηγαίνουμε πάντοτε με το χειρότερο σενάριο, κύριε Καρχημάκη, για να έχουμε ένα plan B.
3: Το χειρότερο σενάριο δεν αφορά όταν ασχολείσαι με την πολιτική τα κόμματα, αφορά τους πολίτες. Το χειρότερο σενάριο λοιπόν είναι μία ακόμα διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που θα σημαίνει μία ακόμα τετραετία πάρτι για κολλητούς και λίγους ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Ωραία.
3: Μία ακόμα τετραετία ακρίβειας, μία ακόμα τετραετία πραγματικά στρατηγικού αδιεξόδου στο ενεργειακό. Είδαμε τι έγινε
0: στην Πτωλεμαϊδα. Θα σημαίνει και σωματικές αλλαγές, κύριε Καρχημάκη, όμως.
3: Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο.
0: Αυτό
3: είναι το χειρότερο σενάριο.
0: Αυτό το χειρότερο σενάριο
3: άμα
0: θα φέρει
3: χάσει η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω, ρωτήστε τον κύριο Πέτσα.
0: Όχι, εγώ ρωτάω για το ΠΑΣΟΚ.
3: Εμείς
0: γιατί αυτή τη στιγμή, αλλά η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Καρχημάκη, δεν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα. Και αντί μάλιστα να ανεβαίνει, ή έχει σταθεροποιηθεί σε ένα χαμηλό ποσοστό, ή πέφτει, η βελόνα κυλάει προς τα κάτω. Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, κύριε Καρχημάκη. Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις.
3: Ωραία. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η πολιτική δεν είναι μέτρηση δημοσκοπική. Και ότι όταν αρχίσουμε να ασχολούμαστε, όπως ασχοληθήκαμε στον πρώτο κύκλο κουβέντες, περισσότερο με το σε πόσες δεκάδες μέρες τελειώνει ο μισθός ή το εισόδημα του Έλληνα πολίτη, η ρίσο εν παρόδο 15 μέρες.
0: Άρα να κλείσουν οι δημοσκοπικές εταιρείες.
3: Και λιγότερο με τα δεκαδικά.
0: Να τις κλείσουμε.
3: Αφού δεν είναι χρήσιμα εργαλεία.
0: Αφού δεν τις πιστεύετε όμως.
3: Δεν είναι όμως εκλογικά αποτελέσματα.
0: Ναι, αλλά κύριε Καρχημάκη, βλέπουμε και έχουμε μία εικόνα. Άρα δεν αποτυπώνουν τη σωστή εικόνα. Μα δεν ταράζομαι. Μα δεν μπορώ να σας ρωτάω κάτι και δεν μου απαντάτε.
1: Το αποφεύγετε, το πάτε έτσι και κάτι μάχη τώρα.
0: Το σύνορα μας το πάτε έτσι.
1: Ωραία η πολιτική επιστήμη.
0: Πολύ ωραία, αλλά παλεύω κακομοίρα να πάρω μια απάντηση, κύριε Καρχημάκη, σε αυτό που ρωτάω.
1: Απαντήσατε, κλείσατε να πάμε.
3: Η πολιτική στοχοθεσία είναι να είμαστε πρώτο κόμμα προκειμένου να δώσουμε προοδευτική διέξοδο.
1: Αυτό θέλετε εσείς.
3: Αυτή είναι η πολιτική στοχοθεσία.
1: Εγώ παίρνω την μπάσα από την Αλεξάνδρα, που είναι η Κυριακή των εκλογών. Έτσι έχουμε πάει λοιπόν στην εκκλησία μας, πάμε στην κάλπη, ψηφίζουμε. 7 ώρα το απόγευμα έρχονται τα exit poll και από τις 8 η λαϊκή ετοιμιγωρία αρχίζει να αποτυπώνεται στις τηλεοράσεις με τις μπάρες.
0: Στα γραφικά.
1: Εκλογική βραδιά, μείνετε εδώ, δεν θα χάσετε τίποτα.
0: Δεν ξέρουμε πότε θα είναι βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Έτσι και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία, γιατί η εικόνα που έχουμε τώρα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία, προσοχή, δεν έχουμε βάλει ακόμα στην εξίσωση το κόμμα Σαμαρά. Τι θα κάνετε, με ποιους θα πάτε, θα πάμε σε άλλη κάλπη, θα συνεχίσουμε να ταλαιπωρούμαστε με κάλπες μέχρι να κάνετε αυτοδυναμία, με ποιον θα πάτε, κύριε Βέτσα?
4: Να ξεκινήσω κάνοντας δύο σχόλια και να φτάσω στην απάντησή σας. Καταρχάς, την τελευταία φορά που ακούστηκε ότι είναι ντέρμπι οι εκλογές ήταν το 2023. Και έλεγε ο κύριος Τσίπρας ότι θα είναι πάνω από 30% και θα είναι κοντά με τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρουμε όλοι ότι το αποτέλεσμα ήταν double score. Είναι πάνω από 40% η Νέα Δημοκρατία και κάτω από 20% ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Άρα αυτό είναι μια πολύ νοπή ιστορία, την οποία τη θυμόμαστε. Δεύτερο, λέει ο κύριος Καρχημάκης, θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ όταν του δίνουν δημοσκοπήσεις κάτω από 10% πάρα πολλές από αυτές, δηλαδή μονοψήφιο νούμερο. Βάζω αυτή τη σοβαρή τοποθέτηση σε σχέση με την άλλη σοβαρή τοποθέτηση που ακούσα πριν, ότι δήθεν η Ελλάδα είναι ακριβότερη από την Ολλανδία. Αν πιστεύει ένας Έλληνας ότι η Ελλάδα είναι ακριβότερη από την Ολλανδία, πραγματικά δεν έχω να πω κάτι. Ο κύριος Καρχημάκης ζει στην Ολλανδία. Έχω ζήσει και εγώ στο εξωτερικό. Ζουν πάρα πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό που μας βλέπουν τώρα. Και λέω πραγματικά, είναι άλλο πράγμα ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή. Ότι πράγματι είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλο να λέμε ότι είναι ακριβότερη η Ελλάδα από την Ολλανδία. Είναι
1: πολύ ακριβό σούπερ.
4: Πάμε στην απάντησή σας. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι έχει ένα εφικτό στόχο που είναι ο στόχος της αυτοδυναμίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν δημοσκοπήσεις που μας δίνουν σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό αυτή τη στιγμή, μακριά όμως από το στόχο της αυτοδυναμίας, αλλά οι αναποφάσεις στην γκρίζα ζώνη των πολιτών, των συμπολιτών μας, οι περισσότεροι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία ή είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23.
1: Ωραία, και γιατί
4: άρα είναι στο χέρι μας.
1: Είναι απογοητευμένοι από το θέμα της ακρίβειας.
4: Είναι
1: απογοητευμένοι, μισό λεπτό. Από το θέμα με τον νόμο που έχει πειράξει το δεξιό σας κοινό με τα ομόφυλα ζευγάρια.
4: Αυτό
1: είναι απογοητευμένοι από το θέμα της
4: ακρίβειας.
1: Είναι απογοητευμένοι από τους
4: κυριακούς. Αυτό όμως είναι και το πλεονέκτημα του Κυριακού Μητσοτάκη. Αυτό είναι και το πλεονέκτημα όμως του Κυριακού Μητσοτάκη. Ότι βλέποντας γιατί αυτά τα κοινά, είτε είναι ο αγροτικός κόσμος, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι στα αξιοχή, είτε όποιος θέλετε να πείτε. Γιατί αυτά τα κοινά μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι αποστασιοποιημένα από την επιλογή που έκαναν το 2023, μπορεί να τους προσεγγίσει κάνοντας εκείνες τις κατάλληλες κινήσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι το 2027 που θα γίνουν εκλογές. Είμαι πεπισμένος λοιπόν, είμαι πεπισμένος ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο σχετικά σύντομα μέσα στο φθινόπωρο που οι δημοσκοπήσεις θα επιβεβαιώνουν αυτό που λέω εγώ, δηλαδή ότι είναι πιο κοντά ο στόχος αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία παρά οποιαδήποτε εικόνα ντέρμπι ή άλλη λύση θέλουν να καλλιεργήσουν τα άλλα κόμματα.
1: Συγγνώμη, Αλεξάνδρα, να μου επιτρέπεις. Φοβάστε τον Αλέξη Τσίπρα που έρχεται με φόρα?
4: Καθόλου. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας. Πιστεύω ότι συσπηρώνει το δικό μας το κοινό. Υπάρχει ένα κοινό και κέντρο αριστερό που έχει δεινοπαθεί στην περίοδο 15-19 και επομένως ψάχνει ένα ασφαλές λιμάνι σε καιρούς αβεβαιότητας και επομένως θα επιλέξει πολιτική σταθερότητα και Κυριάκου Μητσοτάκη παρά περιπέτεια. Άρα, υπό αυτή την έννοια, θεωρώ ότι είναι θετικό για μας ότι ο Αλέξης Τσίπρας ξανακινείται στο πολιτικό σκηνικό. Από την άλλη, πιστεύω ότι είναι καταστροφικό για την κεντροαριστερά, υπό την έννοια ότι θα καταφέρει να συσπηρώσει κοντά του ο κύριος Τσίπρας υψηλότερες δυνάμεις και θα κινηθεί δημοσκοπικά υψηλότερα. Θα είναι σίγουρα αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ πιστεύω με ποσοστά κοντά στο 20%, μπορεί και λίγο παρακάτω, αλλά εκεί πάντως. Και το Πασόκ δυστυχώς έχασε το τρένο. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τις ευκαιρίες του και τις έχασε. Και επομένως εγώ το βλέπω να διαλύεται. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Και από εκεί και πέρα, για αυτό το λόγο, εγώ θεωρώ ότι είναι υπεκφυγή το να λέει κανείς ότι έχω ένα στόχο, θα κερδίσω με μία ψήφο, όταν πρέπει να δει το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται και να δει τι θα κάνει. Και αυτό είναι πρόβλημα και για μας και τις δημόσιες
1: εκλογές. Σύντομα ένα κύκλο ακόμα. Λάτε.
5: Λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα.
1: Επειδή
5: ακούω από τον κύριο Πέτσα για ασφαλές λιμάνι. Ασφαλές λιμάνι είναι το να είμαστε κάθε μέρα στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αυτό είναι το ασφαλές λιμάνι της Νέας Δημοκρατίας. Ασφαλές λιμάνι είναι να είμαστε 7 χρόνια μέσα στα σκάνδαλα. Ασφαλές λιμάνι είναι να έχουν παραιτηθεί, να έχουν αποπεμφθεί 42 στελέχη κυβερνητικά, υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς για πιθανή
4: δεν καταδικάζονταν κατευθείαν από το ειδικό δικαστήριο. Όπως έχουν καταδικαστεί δικοί σας πρώην σύντροφοι. Είναι ούτε λέγαμε θα ελέγξουμε τους αρμούς της εξουσίας, όπως έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Ούτε έλεγε δεν γίνονται αυτά όταν έβγαινε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις τηλεοπτικές
5: άδειες.
4: Όχι, όταν προσπαθεί να τσουβαλιάσετε όλα τα πράγματα, θα παίρνετε και μια απάντηση. Δεν είναι παρθενογέννηση ο κύριος Τσίπρας.
5: Ασφαλές λιμάνι ότι έχει μπει ο αγροτικός και πτηνοτροφικός κόσμος στη χώρα σε μνημόνιο και οι αγρότες μας δεν βλέπουν επιδότηση λόγω του σκανδάλου.
4: Ακριβώς σήμερα που μιλάμε είναι πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ που θα διατεθούν στους αγρότες μας, έστω με κάποια καθυστέρηση. Ακριβώς σήμερα που μιλάμε. Θα διατεθούν στους αγρότες μας πάνω από 500
1: εκατομμύρια. Απαντάει γιατί λέει ότι μάλλον δεν υπάρχει.
5: Δεν τον διέκοψα. Ασφαλές λιμάνι λοιπόν είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει δώσει 20 δις απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς και πάει η μίζα σύννεφο σε όλο τον κρατικό μηχανισμό. Όλα αυτά αποτελούν ασφαλές λιμάνι. Το δίλημα της επόμενης μέρας λοιπόν είναι καθαρό.
4: Πού προκύπτει αυτό? Αυτό είναι βαριά καταγγελία που λέτε. Άμα έχετε κάτι να το πείτε, να το πείτε.
5: Ωραία.
4: Τι θα πει αυτό?
5: Κύριε Πέτσα, να ολοκληρώσω.
4: Επίσης, αν ξέρετε...

0: 3,5 εκατομμύρια ευρώ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πήγατε σε 585 από το 3 στα 600, 200 φορές πάνω. Αν πάτε σε μια δημόσια υπηρεσία σήμερα, δεν θα δείτε μόνιμους υπαλλήλους, θα δείτε μετακλητούς και συμβούλους να κρέμονται από τα παράθυρα. Αυτή είναι η αξιοκρατία, αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εμείς έχουμε μειώσει την τελική κυβέρνηση στους μετακλητούς. Έχουν αυξηθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση για μια επιλογή μας. Οι μετακλητοί στην κυβέρνηση, στην κεντρική κυβέρνηση, σε σχέση με την κυβέρνηση Τσίπρα έχουν μειωθεί πάρα πολύ.
0: Το στίχημα της ημέρας είναι ένα. Εντιμότητα ή διαφθορά. Στασιμότητα ή πρόοδος. Εμείς λοιπόν προσβεύουμε ένα διαφορετικό μοντέλο το οποίο θα μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες, η ανάπτυξη θα φτάσει σε όλους τους Έλληνες, θα αξιοποιήσουμε τον πρωτοκινή τομέα και μεταποιήσει ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα.
2: Μία απάντηση και από τον κύριο Καρχημάκη για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας πριν σας αποχαιρετήσουμε.
3: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, χρειάζεται ένας πολιτικός φορέας, ο οποίος έχει ένα πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, που θα στηρίξει εργαζομένους, μικρομεσαίους, αγροτική παραγωγή και βεβαίως νεοφυή επιχειρηματικότητα. Χρειάζεται το πολιτικό προσωπικό, το οποίο μπορεί να το εφαρμόσει τεχνοκρατικά και με το πολιτίστικο πολιτικό βάθος. Και βεβαίως χρειάζεται την αντίστοιχη πολιτική αξιοπιστία. Και με καθαρές κουβέντες, με ποιους είμαστε, που σας είπα, και με ποιους θα συγκρουστούμε.
4: Και χρειάζεται και αυτό που λέτε, οι ηγέτες να καταφέρουν να το πούνε στην κοινωνία.
2: Πολύ γρήγορη ερώτηση.
3: Να το κάνει αυτό πραγματικότητα. Είναι το Πάσοκ, επειδή αναφερθήκατε στους ηγέτες.
4: Ναι, ξέρετε, θέλει ηγέτες.
3: Το χαρακτηριστικό ενός καλού πρωθυπουργού.
4: Πήγατε στον καλέτζι προχθές.
3: Το χαρακτηριστικό ενός καλού πρωθυπουργού σύγχρονου είναι αυτός ο οποίος φτιάχνει την καλή ομάδα. Διότι είναι τόσο περίπλοκος ο κόσμος, όπου δεν μπορεί να τα χειριστεί όλα. Απόδειξη το επιτελικό κράτος το οποίο απέτυχε. Απόδειξη βεβαίως και η διακυβέρνηση, όπου το βασικό λάθος ήταν οι συνεργάτες.
2: Ναι.
3: Άρα, αυτή τη στιγμή το
4: είναι
3: ΠΑΣΟΚ.
4: Είναι αποτυχημένοι συνεργάτες του ΠΑΣΟΚ.
3: Άρα, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει κυβερνητικό σχήμα, κυβερνητική ομάδα με πολιτικό βάθος και τεχνοκρατική επάρκεια.
2: Ναι. Αυτό, λοιπόν, γρήγορη ερώτηση, γρήγορη απάντηση από τον κύριο Πέτσα, γιατί είπε ότι βεβαίως, γιατί είπατε κύριε Πέτσα, θα δούμε τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου. Το φθινόπωρο θα έχουμε δημοσκοπήσεις ή κάλπες.
1: Δημοσκοπήσεις. Οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Η εκτίμηση δική μου είναι την άνοιξη.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, μισό. Δεν κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, παιδιά. Κύριε Πέτσα, που θα είστε υποψήφιος, πάμε σε εκλογές.
1: Ανατολική Αττική, φυσικά, όπως πάντα.
4: Μπράβο. Κύριε Καρχημάκη.
3: Το αν θα είμαι υποψήφιος στην Τοκρίνη Επιτροπή Ψηφοδελτίου.
4: Αν θα είστε, πού είναι ο τομέας σας?
3: Στο δυτικό τομέα Αθηνών.
4: Εκεί όπου ήταν και ο μπαμπάς, που έχει ιστορία μεγάλη.
3: Δραστηριοποιούμε Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάκι.
4: Στις λαϊκές γειτονιές. Κύριε Θεοδωράκη, εσείς?
0: Το Λακρανία επιθυμώ, αλλά ακόμη είναι νωρίς, δεν έχουμε αποφασιστεί ακόμη.
4: Δεν πρέπει, τώρα μεθαύριο έχουμε εκλογές.
0: Όχι, ακόμη εμείς έχουμε δουλειά μπροστά μας, αργότερα αυτά. Αλλά εντάξει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, εδώ Λακρανία να είμαι.
2: Ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα,
4: να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή
4: ψηφιακό στίχο,
2: καλό Σαββατοκύριακο, βεβαίω. Θα σηκωθεί. Α, λέω κι εγώ. Όχι. Για πάω να συναντήσει.
4: Όχι, γιατί άμα σηκωθώ καμιά δύο φορέ θα μπει γιατρό μέσα, μην πάρει μυθωρίο. Ναι.
2: Άστο τώρα. Στέβη Τσιλίδη μαζί μα για να αλλάξουμε κλίμα, να χαλαρώσουμε. Έρχεται Σαββατοκύριακο, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Καλοκαιρινό.
5: Έρχεται. Με λίγο αέρα, αλλά
2: με λίγο αεράκι, αλλά δεν πειράζει. Είναι το τελευταίο του Ιουνίου.
4: Πάω πίσω.
5: Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, βασικά θα σα πάω σε μια εικόνα λίγο που δεν θα σα λίγο έτσι. Θα σα συγκλονίσει, θα σα ξενήσει. Θα δούμε λίγο το Μίκι Ρούρκ που εμφανίστηκε χωρί δόντια. Και λερωμένο έτσι στο φούτερ, ήταν στο LA μετά όλη τη δοκιμασία που έχει περάσει. Γιατί θυμάστε ότι τον έχουν εκδιώξει από το σπίτι που έμενε στο Los Angeles, λόγω του ότι δεν πλήρωνε τα ενίκια. Και γενικότερα αυτή η εικόνα λίγο ανησυχεί τους γύρω του και τους θαυμαστές του Μίκι Ρούρκ. Γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Πρώτη φορά τον βλέπουμε έτσι να είναι ατιμέλητος και να μην έτσι περιποιείται τον εαυτό του. Θα δούμε τι συμβαίνει στο Μίκι Ρούρκ με τα οικονομικά προβλήματα που ίσως έχει, γιατί βέβαια θυμάστε ότι είχε γίνει και μια έτσι ένας έρανος σε εισαγωγικά για να μαζευτούν
4: λεφτά.
5: Έχουν
4: περάσει εκατομμύρια από τα χέρια του και δεν μπόρεσε να τα κρατήσει αυτά.
5: Για να μπορέσει να πληρώσει τα ενίκια. Αλλά έχει βγει και είχε πει ότι όχι, okay, είμαι καλά, δεν χρειάζομαι τα λεφτά και να επιστρέφω όλα αυτά πίσω.
2: Ναι.
5: Να δούμε τώρα.
4: Πάμε στους δικούς μας.
2: Λοιπόν, χθες το βράδυ σκρόλαρα εκεί που έπεσα λίγο να χαλαρώσω.
4: Τι σημαίνει σκρόλαρα?
2: Σκρόλαρα στο Instagram. Είναι όντως έτσι, είναι αληθινή αυτή η εικόνα?
5: Εντάξει, η Άννα Βύση έκανε ξανά την έκπληξη με κοντό ξανθό μαλλί. Στην αρχή ανεβάζει αυτή τη φωτογραφία και μετά είναι αυτό εδώ.
2: Παιδιά, το έκοψε.
5: Το έκοψε. Κοιτάξτε να δείτε. Έτσι είχαμε πει και για την Demi Moore που την είχαμε δει με κοντό καρέ και τελικά δεν τα είχε κόψει. Τώρα όμως φαίνεται ότι έχει κόψει η Άννα Βύση και γίνεται χαμός το Twitter.
4: Εμένα μου αρέσει, χαμός. Από μένα είναι 10.
5: Εμένα μου αρέσει. Είναι 10 στα 10 είναι. Ρε, φίλε,
4: μου αρέσει πάρα πολύ.
5: Πάρα πολύ ντίβα.
2: Παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη, αλλά την είδα μετά που χόρευε κιόλας και έκανε και κάτι φιγούρες. Γιατί προφανώς γυρίζει κάποιο βίντεο
4: κλιπ. Με το μαλλί το ξανθό.
2: Ναι,
4: πάρα
2: ναι,
4: πολύ ωραίο.
2: Ναι, έκανε κάτι.

0: Σταύρος ήταν τρομερή.
1: Τρομερή και εντάξει,
2: για να βγει τώρα, μιλάμε για τα να βγει. Έτσι προετοιμάζει τώρα για τις συναυλίες, για τη συναυλία που θα κάνει στο ΆΚΑ το Σεπτέμβριο. Να τη δούμε με κοντό μαλλί, δεν ξέρω.
1: Προσοχή, μπορεί να είναι sold out τα εισιτήρια από τώρα. Έτσι,
0: είναι ήδη.
2: Ετοιμαστείτε τώρα για πολλά άλλου κόντο ξανθοβάρι να υπάρχουν. Ετοιμαστείτε. Δεν το κάνω κι εγώ. Ενέρεση,
0: γιατί
2: πάρα πολλές
0: και η Άννα Βύση και η Δέσποινα Βανδύ, θυμάστε ότι κάποια εποχή δημιουργούσαν τάση. Πήγαινε στο κομμωτήριο η κυρία και έδειχνε τη φωτογραφία από το περιοδικό, όχι από το κινητό, και έδειχνε τη φωτογραφία και έλεγε αυτή το μαλλί της Βύση. Θέλω ή το μαλλί της Βανδύ.
1: Ο κομμωτής ποιος είναι που είναι χαρούμενος πίσω και το φτιάχνει.
2: Θα σου πω. Είναι ο Πάνος Παπανδριανός.
1: Πολύ ωραίο.
2: Έχει χτενίσει και την Ντούα Λίπα και τη Ζιζέλα.
1: Ο Πάνος Παπανδριανός είναι πολύ
0: καλή. Δεν ήξερα. Βεβαίως, ναι, καλά έκανε εσύ, Νίκο.
1: Εγώ τη Βύση ξέρω. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, και τώρα θα σα δείξω γιατί οι Νορβηγοί, οι οπαδοί έχουν γίνει viral τώρα σαν φωτογράφοι στην Αμερική. Κοιτάξτε, δείτε, κάνουν γιόγκα στο Times Square. Και έχουν μαζευτεί όλοι οι Νορβηγοί εκεί πέρα, οπαδοί, όπου κοροϊδεύουν, τρολάρουν τις ασκήσεις που κάνουν οι γιόγκοι στο Times Square.
1: Κάτσε, είναι γιόγκοι και έχουν.
2: Ναι, κάνουν έτσι και βλέπεις όλους οπαδούς από πίσω να κάνουν και αυτοί το ίδιο.
1: Κάνεις πλάκα τώρα.
2: Όχι.
1: Έχουν μαζευτεί στην Times Square οι γιόγκοι και πάνω από πίσω οι Νορβηγοί δεν υπάρχουν.
2: Ακριβώς ίδιες κινήσεις. Εντάξει, ένα από τα βίντεο αυτό έχει γίνει viral παντού. Εντάξει, είναι χαρακτηριστικό αυτό που κάνουν, το σύνθημά τους με το που κοπουλατούνε. Ναι, κοιτάξτε εδώ.
0: Γιατί μόνο τους κοροϊδεύουν.
2: Πάνε μαζί τους. Και εμείς έτσι.
1: Καλά, δεν υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχουν.
0: Είναι ωραία, γιατί τους κοροϊδεύουν.
1: Ομαδικό τρολάρισμα. Και εκεί κάτω δεξιά πάνε και κάνουν το κουπί τους και λένε ναι, ως νήσι Σκανδιναβή. Πολύ ωραίες εικόνες είναι αυτές, μπράβο.
2: Αυτά.
1: Ξέρεις τι είδα τώρα στο πλάνο.
0: Τι.
1: Είδα πίσω που διαφημίζουν τα Aegean Islands. Υπάρχει πίσω διαφημιστικό στην Times Square που διαφημίζει τα νησιά του Αιγαίου. Να το πίσω. Προχωράστε λίγο, προχωράστε λίγο. Aegean Islands, ορίστε! Ναι, έλα τώρα!
2: Όλε! Μπράβο, ρε Μάτρη! Τι είναι αυτό που έχεις!
0: Με ξεπέρασες!
1: Έλα, βρε Λαδάρα, εκεί είσαι, δίπλα!
2: Καλά, σε έρθουν όλοι εδώ πέρα! Να έρθουν οι Νορβηγοί, να έρθουν!
1: Πάμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ!
0: Καλημέρα, Στέβη, καλό Σαββατοκύριακο!
1: Το είδατε!
0: Ωραία! Και έρχονται λοιπόν.
1: Ναι.
0: Δεν πάνε στα νησιά του Αιγαίου. Ωραία! Και θα πάνε εδώ, στο Πορτοράφτη, να κάνουν τον μπανάκι του.
1: Να πάνε Χαλκιδική για τη Χαλκιδική.
0: Θα πάνε Χαλκιδική επίσης, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Τι εικόνα θα αντικρίσουν όμως.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο Πορτοράφτη. Είναι στο Πορτοράφτη εκεί.
0: Και στη Χαλκιδική θα πάμε.
1: Θα πάμε και Χαλκιδική.
0: Εννοείται.
1: Ποιο θα δούμε εκεί.
0: Θα δούμε τη Θεοδώρα Πότα στη Χαλκιδική και την Αλεξάνδρα Μερακλείδη εδώ στο Πόρτο Ράφτη.
1: Πού θα τη ζούμε όμως, κάτσε το τόνο σκουπίδια τους βλέπουμε πίσω. Αλεξάνδρα Μερακλείδη, πού είσαι ρε κορίτσι μου. Περίμενα εδώ στην παραλία και να είμαστε μια χαρά. Εσύ πού είσαι τώρα.
3: Βρίσκομαι στο Πόρτο Ράφτη.
1: Ναι.
3: Πίσω μου επικρατεί μια εικόνα που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Βλέπετε σκουπίδια, σωρές σκουπιδιών, κλαδιά, ογκώδη αντικείμετα έχουν συσσωρευτεί κατά μήκος όλου του δρόμου. Να αναφέρουμε ότι υπάρχουν κάδοι, αλλά δεν επαρκούν για όλο αυτόν τον όγκο των απορριμμάτων και τα σκουπίδια έχουν επεκταθεί στο οδόστρωμα. Ειδικά αυτήν την περίοδο που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι αυξημένος, η παρουσία τόσο μεγάλη ποσότητα έφλεκτων υλικών αποτελεί σοβαρό παράγοντα και κίνδυνο. Να αναφέρουμε και όλο αυτό που είναι ούτε στα 50 μέτρα τα σκουπίδια.
1: Αλεξάνδρα μου, όση ώρα μας μιλάς τώρα εκεί, δεν βλέπουμε εικόνα, άντε έχουμε και 5 σκουπίδια έξω από τους κάδους. Βλέπουμε μια εικόνα ορολογιακή βόμβα που αν θα πάρει φωτιά, όλο αυτό θα φτάσουμε στα σπίτια, παιδιά, να μην γελιόμαστε. Εδώ έχει εισαγγελέα. Θα πρέπει να πάνε, δεν ξέρω εγώ. Πραγματικά.
0: Πρέπει να μαζευτούν άμεσα.
3: Αυτό το σημείο, να ξέρετε, έχουν να το καθαρίσουν τουλάχιστον ένα μήνα. Έχουν κάνει 2 φορές καταγγελία στην περιφέρεια. Δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουν κάνει καταγγελία στο Δήμο. Έχουν κάνει καταγγελία στην πυροσβεστική. Και δεν ανοίγει ρουθούνι. Δεν γίνεται τίποτα. Τα σκουπίδια υπάρχουν, δεν καθαρίζονται ποτέ. Και οι κάτοικοι δεν μπορούν να ζουν σε αυτή την κατάσταση. Εκφράζουν την αγανάκτησή τους. Μαζί μας έχουμε την κυρία Βασιλική. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Βασιλική.
4: Καλημέρα σας.
0: Είναι κάτοικος της περιοχής.
4: Όπως βλέπετε εδώ η κατάσταση είναι. Ναι, είμαι μόνιμη κάτοικος. Είμαι δημότης κιόλας.
1: Και γιατί το δέχεστε.
4: Η κατάσταση είναι τραγική. Έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες και κανένας δεν μας ακούει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει. Εδώ μία σπίθα να ανάψει, θα καούμε όλοι κανονικά σαν ντομάτι.
0: Να σας ρωτήσουμε κάτι.
4: Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη από το Δήμο.
0: Κυρία Βασιλική, πόσο καιρό είναι αυτά εκεί? Γιατί τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι τα χορτάρια και τα ξερόκλαδα που έχει μαζέψει ο καθένας από το σπίτι του, τα έχει πάει, τα έχει παρατήσει εκεί πέρα. Είναι και τα σκουπίδια, γιατί έχει
1: είναι
0: και στρώματα,
1: είναι φερτά υλικά, είναι τα αλουμίνια, πάντα. Τα πάντα έχετε εκεί. Οικοδομικά υλικά, όπου πάει και πετάει και κάτι. Και πρόσεχε δίπλα το οικόπεδο. Ενώ φαίνεται ότι το έχουν καθαρίσει, αν θα πάρει μια φωτιά εκεί, έχει φύγει με τον αέρα που βλέπουμε.
0: Βέβαια.
4: Ακούστε να δείτε, το έχουν καθαρίσει από πίσω. Ο Δήμος όμως δεν έχει ένα συγκεκριμένο μέρος, όπως όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι, που να πει σε αυτό το μέρος φέρτε όλα τα χορτάρια σας και τα ξερόκλαδα από αυτά που μαζέψατε. Ή ένα άλλο μέρος το οποίο να έχει και να μπορούμε να πηγαίνουμε τα έπιπλα, τα μεγάλα, τα ογκώδη. Δηλαδή ο Δήμος δεν έχει προβλέψει, οπότε όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι πού θα πάνε όλα αυτά εδώ που έχουνε? Υπάρχουν βέβαια και ασυνείδητοι, οι οποίοι έρχονται και τα πετάνε όπου βρούνε. Όμως από την άλλη, πείτε μου, πού θα πάει ο άλλος να πετάξει όλα αυτά, εφόσον ο Δήμος δεν έχει ένα συγκεκριμένο μέρος που να πει πηγαίνετε εκεί.
1: Κυρία Βασιλική, δεν φοβάστε τώρα, τα βλέπουμε τα σπίτια είναι δίπλα τώρα. Μην γελιόμαστε με τους ανέμους που έχει εκεί η περιοχή. Τι σας έχει απαντήσει ο Δήμος τώρα, πείτε μου, γιατί σας βλέπω ενεργοί. Τι σας έχουν απαντήσει, ή από την περιφέρεια?
4: Δεν έχουν από την περιφέρεια, το διαβιβάζουν το αίτημα στο Δήμο. Ακούστε. Ο Δήμος έρχεται, θα καθαρίσει μία φορά, θα μας βγάλει μία φωτογραφία, ναι, θα μας στείλει email και θα πει να, το καθάρισα. Μία φορά.
0: Ναι.
4: Και μετά συνεχίζεται.
0: Και μετά ξανά τα
4: όλα
0: ίδια.
4: Όλα αυτά εντωμεταξύ, δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω, κάποια περιβαλλοντική οργάνωση δεν μπορεί να ασχοληθεί. Όλα
1: να
4: αυτά εδώ τα σκουπίδια.
0: Συγγνώμη, όταν να ασχοληθεί η περιβαλλοντική οργάνωση για να έρθει να καλύψει το κενό της πολιτείας. Συγγνώμη τώρα, αλλά είναι υπεύθυνος είτε ο Δήμος, είτε η περιφέρεια,
4: να πιέσει,
0: να κάνει τη δουλειά της.
1: Να πιέσει και η περιβαλλοντική οργάνωση, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι σοβαρή τώρα, μην γελιόμαστε.
4: Το βράδυ.
1: Ναι. Είναι σοβαρή η κατάσταση. Μην γελιόμαστε τώρα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που
4: βλέπουμε. Το βράδυ είναι γεμάτο ποντίκια. Ακούστε, το βράδυ είναι γεμάτο ποντίκια. Και αλεπούδες οι οποίες ψάχνουν να βρουν φαγητό.
0: Λογικό.
4: Μέσα στα σκουπίδια.
0: Και τα ποντίκια θα έρθουν στο σπίτι σας.
4: Οι κάδοι επίτηδες.
1: Βέβαια,
4: οι κάδοι επίτηδες τους έχουν κάνει λιγότερους. Λιγότερους τους κάδους.
1: Κυρία Βασιλική, πείτε μας το σημείο που είστε. Πείτε μας το σημείο, μας βλέπουν. Πείτε μας για να αφήσουμε την περιοχή να πάμε.
4: Λεωφόρος Πανοράματος. Λεωφόρος Πανοράματος και Κίμης.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε μαζί μας.
4: Αυτό δεν συμβαίνει σε όλη την περιοχή.
1: Μείνετε μαζί μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να πάμε και στην Καλλικράτεια της Χαλκιδικής. Θεοδώρα, πού βρίσκεσαι εσύ, για πες μας.
5: Βρισκόμαστε λίγο έξω από τον οικισμό της Καλλικράτειας, δίπλα σε κεντρικό δρόμο, απέναντι από χωράφια με ελιές, αλλά και ακαθάριστα, θα πω εγώ, οικόπεδα. Και εδώ επικρατεί ανάλογο σκηνικό με αυτό που περιέγραψε και η Αλεξάνδρα, όπως θα δείτε και με τη βοήθεια του Νίκου Ιορδανίδη, ασυνείδητοι έχουν τοποθετήσει εδώ οτιδήποτε έκριναν ότι δεν χρειάζονται. Βλέπουμε αρκετά στρώματα, βλέπουμε έπιπλα, βλέπουμε ξερόχορτα τα οποία έχουν κοπεί από οικόπεδα το προηγούμενο διάστημα και έχουν αφαιθεί εδώ μέσα σε μεγάλες μαύρες σακούλες. Βλέπετε παρατημένα οικοδομικά υλικά, καναπέδες, διαφόρων ειδών εξαρτήματα. Ένα προφυλακτήρα πιάνει το μάτι μου λίγο πιο πίσω, θα το δείξει λίγο ο Νίκος, να έχετε κι εσείς μια σαφή εικόνα. Είναι πραγματικά απαράδεκτη εδώ η κατάσταση. Οι κάτοικοι είναι εξοργισμένοι, αισθάνονται ντροπή, όπως μας λένε, για αυτό το θέαμα. Βρισκόμαστε και εν μέσω τουριστικής περίοδου, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η εικόνα αυτή δεν τιμά βεβαίως την Χαλκιδική και αποτελεί και μια περιβαλλοντική βόμβα εδώ το σκηνικό. Είναι μαζί μου ο Θοδωρής ο Βαθιώτης, ο οποίος έχει το εξοχικό του εδώ στην Καλλικράτεια, να μας πει δύο λόγια, διότι έχει προβληματιστεί ιδιαιτέρως από το πώς έχουν εδώ τα πράγματα. Καλή σου ημέρα, Θοδωρή.
6: Καλημέρα, καλημέρα στο στούντιο.
0: Καλημέρα.
6: Από τη Χαλκιδική, την όμορφη Χαλκιδική που λέμε. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ στην Καλλικράτεια και το θέμα έχει ξεφύγει. Εγώ πλέον είμαι 26 χρονών. Από 6 χρονών είναι έτσι. Δεν υπάρχει πολιτεία, δεν υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση, δεν υπάρχει δήμος, δεν υπάρχει, μόνο δεν.
5: Πόσο καιρό είναι έτσι τα πράγματα εδώ, Θοδωρή?
6: Από πάντα. Δεν είναι καιρός. Περνάνε, τα μαζεύουν μια φορά το εξάμηνο, ξανά.
0: Μια φορά το εξάμηνο είναι δυνατόν? Ξανά.
6: Δυνατόν, στην Ελλάδα είστε, παραξενεύεστε. Δεν το λέω ειρωνικά, αλλά είμαστε σε μια χώρα που
1: Ξέρεις γιατί.
6: Ξέρω, για να γίνει κάτι πρέπει να έρθει ναι. ένα κανάλι ή ένα με ένα κινητό σε ένα μένα.
1: Τώρα γιατί τι βλέπουμε, τι παρατηρήσαμε, Θοδωρή. Θοδωρή, παρατηρήσαμε ότι έρχεται το απορριμματοφόρο του Δήμου, είναι άδειοι κάδοι και είναι όλα απ' έξω γεμάτα. Άρα δηλαδή έχουν εικόνα στο Δήμο τι γίνεται.
6: Εννοείται πως έχουνε. Εννοείται, να σας πω κάτι. Εγώ είχα κάνει ένα βίντεο σε ένα άλλο σημείο, ναι. το οποίο έγινε, το καθάρισαν. Αλλά χτες πήγα για να το κάνω αυτοψία για το σημερινό το ρεπορτάζ και οι υπάλληλοι του Δήμου, ξέρετε πως με κοιτούσανε.
0: Πώς.
6: Λες και τους έβαλαν να δουλέψουν με το ζόρι ενώ είναι η δουλειά τους. Με κοιτούσαν, λες και τους έβρισαν τη μητέρα.
5: Και καταλαβαίνουμε εδώ ότι όλο αυτό που βλέπετε, συνάδελφοι, δεν ναι. έγινε μέσα σε μία νύχτα, έτσι.
0: Προφανώς
5: βλέπουν εδώ την κατάσταση και έρχονται όλο ένα και περισσότεροι και αφήνουν εδώ τα.
1: Κοιτάξτε, είναι δύο εικόνες που λαμβάνουμε τώρα, Θοδωρή.
6: Εγώ μένω σε έναν οικισμό εδώ πιο δίπλα.
1: Θοδωρή, βλέπουμε δύο εικόνες. Βλέπουμε από το Πόρτο Ράφτη τη μία εικόνα, έτσι, και από την άλλη πλευρά είναι η δική σας εικόνα. Δύο χωματερές δίπλα σε σπίτια, εάν θα πιάσει φωτιά. Δεν θα μπορέσει να τη σβήσει κάποιος. Έχουμε δώσει τεράστιο μπου στη φωτιά. Δεν πάνε οι δήμαρχοι, δεν καταλαβαίνουν. Έχουν πάρει λεφτά για να καθαρίζουν. Έλα, Θοδωρή.
6: Εγώ να προσθέσω και κάτι ακόμα. Πολύ καλά τα λέτε, κύριε Νίκο. Απλά το θέμα είναι ότι εγώ έχω πάρει άπειρες καταγγελίες πολιτών, οι οποίες τι μου λένε, ότι δίνουμε χώρους για ΕΜΑΚ, για πυροσβεστικούς σταθμούς, για, αλλά δεν δίνονται κονδύλια για να υλοποιηθούν αυτά τα οράματα που έχουμε. Και είναι πολλοί άνθρωποι που το έχουνε μεράκι να φτιαχτεί η Χαλκιδική.
5: Εδώ για την περιοχή τι σου λένε, Θοδωρή. Γιατί ο Θοδωρής κάνει βίντεο στο TikTok και δέχεται πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο έπειτα και από τα βίντεο που έχει κάνει εδώ με τους μπαζότοπους. Και καταγράφεται πολύ μεγάλη οργή και είναι λογικό, έτσι. Φοβούνται οι άνθρωποι και για φωτιές.
1: Λογικό,
6: φοβούνται για φωτιές, φοβούνται για πολλά πράγματα. Γενικά, το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή είναι τα σκουπίδια. Αλλά ταυτόχρονα είναι και η υδροδότηση, η λειψιδρία. Δεν είναι μόνο στις σχετικές περιοχές το πρόβλημα, είναι και στη Χαλκιδική, να ξέρετε.
0: Πάντως, ξέρετε τι βλέπουμε τώρα, επειδή εμείς όση ώρα μας μιλάτε, βλέπουμε ταυτόχρονη εικόνα, όπως είπε ο Νίκος, από Πόρτο Ράφτη και από Χαλκιδική. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρούμε ότι οι κάδοι είναι άδειοι. Οι κάδοι των σκουπιδιών είναι άδειοι και δεν τα έχουν μαζέψει και καλά τα σκουπίδια πίσω. Έχουν ξεφύγει στο Πόρτο Ράφτη, όπως βλέπεις. Και στις δύο περιπτώσεις βουνά τα υλικά αυτά που έχουν πάει και έχουν παρατήσει. Δείτε εδώ εικόνα. Και στις δύο περιπτώσεις είναι πάρα πολύ κοντά τα σπίτια. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να έχει κινητοποιήσει όλες τις αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε να είναι γυαλί εκεί ο δρόμος, να μην υπάρχει τίποτα.
1: Περιφέρειες και δήμοι αδιάφοροι ρίχνουν ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον, η μία καταγγελία στην άλλη. Και εγώ ρωτάω, ένας εισαγγελέας θα πάει μετά τη φωτιά ή πριν να τους πει, εδώ τι γίνεται, δεν έχετε πάρει λεφτά.
0: Επίσης, να δούμε λίγο και ποιοι είναι οι άνθρωποι που πάνε και παρατάνε, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε.
1: Μια καμερούλα,
0: πάνε και παρατάνε όλα αυτά τα αντικείμενα εκεί.
1: Καλά, δεν μπορεί να έχει περιπολικό, αλλά μια καμερούλα βάλε να τους
0: δούμε. Ναι, γιατί συγγνώμη, υπάρχουν σπίτια εκεί και υπάρχουν και καλά σπίτια που έχουν και κάμερες ασφαλείας για να βλέπουν τι γίνονται και στις αυλές τους, επειδή είναι λίγο πιο απομακρυσμένες αυτές οι περιοχές.
5: Τι κάνουν τώρα όλοι αυτοί, έτσι. Νυχτερινές ώρες. Που δεν περνάει ψυχή, ας πούμε, από τέτοιους χωματόδρομους όπως αυτόν εδώ που βρισκόμαστε εμείς. Περνάνε νυχτερινές ώρες, κάνουν τη δουλίτσα τους και έπειτα εξαφανίζονται. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Θοδωρή, τι άλλο μπορείτε να κάνετε. Θα βγάλετε κανένα πανό. Ελάτε, μαζέψτε τα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνω κάτι προς τώρα για την περίπτωση.
6: Να βγάλουμε πανό, κύριε Νίκο, καλά θα ήταν. Αλλά όχι, πλέον νομίζω η λύση είναι τα social media και ο καθένας όπως μπορεί να βγαίνει να αντιδράει. Γιατί άμα δεν τους κάνεις ρεζίλι με λίγα λόγια. Δεν θα βγουν να ντραπούνε. Γιατί
0: λοιπόν,
6: οι συγκεκριμένοι άνθρωποι
0: λειτουργούν
6: με το αίσθημα της ντροπής.
0: Προτείνουμε και με την συνάδελφο τη Θεοδόρα Πότα και με την συνάδελφο την Αλεξάνδρα Μερακλίδη από Χαλκιδική και από Πόρτο Ράφτη αντίστοιχα να δώσετε ένα ραντεβού την άλλη εβδομάδα μετά από την ανάδειξη αυτού του θέματος να δούμε αν θα έχει αλλάξει η εικόνα. Εμείς τα θέματα αυτά τα ανοίγουμε και τα αναδεικνύουμε συνεχώς, αλλά θέλουμε να βλέπουμε και αποτέλεσμα.
1: Και θέλουμε να ελπίζουμε ότι επειδή θα έρθουν μελτέμια δεν θα μπει καμία πυρκαγιά.
0: Έτσι.
1: Τι παξίλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Εξοργιστικό είναι αυτό.
0: Βέβαια.
1: Οι Δήμοι και οι περιφέρειες έχουν πάρει λεφτά για αυτή την ιστορία, για να είναι καθαροί οι τόποι.
0: Και να πω και κάτι. Μας ζητάνε να καθαρίσουμε τα οικόπεδα μας. Ωραία, τα βγάζουμε.
1: Τα καθαρίσαμε.
0: Λυρώσαμε. Τα βγάζουν κάποιοι. Πάνε, τα αφήνουν. Έχουν πάρει τηλέφωνο να έρθει ο Δήμος, γιατί μας είπε η κυρία Βασιλική ότι έχουν πάρει τηλέφωνο. Δεν ασχολείται κανείς.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Το πρόστιμο τελικά σε ποιον θα πέσει.
1: Δεν γκρινιάζουμε, ούτε παραπονιόμαστε. Βλέπουμε την εικόνα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Πάμε στο διαγωνισμό μας.
0: Φύγαμε.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ. Πότε δίνουμε τα δώρα?
0: Καλέ, την άλλη Τρίτη.
1: Έλα.
0: Τι δίνανε, τίποτα. Μερικές μέρες έχουν μείνει μόνο για αυτό το μεγάλο διαγωνισμό. Καλοκαιρινό διαγωνισμό από τα καταστήματα Καρόνης.
1: Έχουμε βάλει ψηλά στις εικόνες στο πλυντήριο, βλέπετε. Πλένουμε κανένα ρουχαλάκι, έτσι. Και τον πιάτο.
0: Κλείνετε καλέ τώρα το καλοκαίρι λίγο περισσότερο.
1: Και τον κλιματισμό ψηλά είναι ο κλιματισμός. Και ο κλιματισμός θα παίρνουμε ανεμιστήρες, ψαριές, ό,τι θέλετε εκεί μέσα.
0: Τα πάντα. Σκανάρετε το ειδικό QR code που βλέπετε στην οθόνη σας ή μπαίνετε, καθίστε να μπω και εγώ τώρα να
1: δω. Πού πάσεις, δεν μπορείς εσύ.
0: Μισό λεπτό, δεν θα δηλώσω εγώ συμμετοχή. Απλά να μπω εδώ λίγο στο Instagram του Action 24, να δω και πώς πάμε, αν πάμε
1: καλά.
0: Έχει
1: και συμμετοχές, έχει συμμετοχές.
0: Πρώτο στο Action 24 θα δείτε λοιπόν, όπως βλέπετε και εδώ, τον διαγωνισμό μας. Μπαίνετε, κάντε όλα τα απαραίτητα βήματα. 35.500 είναι αυτή τη στιγμή οι συμμετοχές.
1: Λοιπόν, όλο σκονάκες. Λοιπόν, την Τρίτη, καλώς εγώ των πραγμάτων, πριν το τέλος εκπομπής, θα κάνουμε εδώ την κλήρωση. Ένας τυχερός, μια τυχερία. Αμέσως μετά θα είναι τα δώρα δικά σας. Πάμε, διάλειμμα!

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Ψυχιοκαταψύκτης Beko Inox με μοτέρ Pro Smart Inverter. Για ταχύτερη ψύξη, χαμηλή κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία με τεχνολογία ψύξης Aeroflow. Και σιρτάρι Harvest Fresh τώρα μόνο 599 ευρώ.
7: Σοβαρά τώρα.
6: Euronics. Σοβαρά πάντα.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Η παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα. Πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του. Και του το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
6: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι, Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: παίξουμε το βράδυ.
1: Πού είναι?
0: Στο θέατρο Βράχων.
1: Σίγκελ. Λοιπόν, να ξέρετε.
0: Χιούγκελ.
1: Σούγκελ ή
0: Χιούγκελ.
1: Πώς?
0: Χιούγκελ.
1: Πώς?
0: Χιούγκελ.
1: Χιούγκελ.
0: Χιούγκελ.
1: Γερμανός είναι.
0: Πού να ξέρω, καλέ.
1: Γερμανός, Γερμανός,
0: ναι,
1: παιδιά. Δεν θα με φαίνεται. Λοιπόν,
0: είναι,
1: θέατρο Βράχων σήμερα. Η νεολαία θα είναι γεμάτη και άλλα. Εγώ θέλω να σας πάω και κάπου αλλού που ήδη έχει πάει κόσμος.
0: Βεβαίως, στις Κολίνες, γιατί από τις Κολίνες θα περάσει το Ράλι Ακρόπολης, το οποίο ξεκίνησε εχθές, δόθηκε, έτσι σηκώθηκαν οι σημαίες, πήγα και εγώ θέλω να σου πω, ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία, δεν μπορούσα να έρθω λόγω ποδιού, αλλά έστειλα ντεμού, αλλά θέλω να σας πάω εκεί στο χωριό. Έξω από την εκκλησία, ο κύριος Παπαγάνου είναι εκεί, γιατί είσαι στην εκκλησία, πρέπει να ανάψεις κεράκι πρωί-πρωί, τι θα κάνεις.
2: Ήθελα να σας δείξω λίγο την πλατεία, το χωριό, το πανέμορφο χωριό. Είναι ένα πραγματικά χωριό το οποίο ανυπομονεί να ζήσει την εμπειρία του Ράλι Ακρόπολης, το οποίο θα ξεκινήσει αύριο. Αύριο κορυφώνεται η δράση.
1: Κοίτα εδώ,
2: με
1: ομορφιά.
2: Το Ράλι Ακρόπολης να έρχεται στην Αρκαδία για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια. Αύριο στις 9:15 είναι η εκκίνηση από το χωριό Βλαχοκερασιά με τα 58 πληρώματα να ξεκινούν από το δάσος της Χειρίτιδας. Ένα πανέμορφο, μαγευτικό τοπίο με καστανιές, έλατα και μαύρη πεύκη. Highlight είναι ο ποταμός που υπάρχει στο 19ο χιλιόμετρο λίγο πριν από τον τερματισμό. Και όπως καταλαβαίνετε, Νίκο και Αλεξάνδρα, είναι μια διαφήμιση όχι μόνο για την Αρκαδία, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Πες μου, θα περάσουν από κομμάτι προσβάσιμο του ποταμού τα αυτοκίνητα, τα αγωνιστικά?
2: Θα περάσουν από κομμάτι του ποταμού, δεν θα περάσουν μέσα από τις Κολίνες.
1: Ναι.
2: Το όνομα της διαδρομής έχει δοθεί, όχι ονομαστεί Κολίνες. Θα ξεκινήσει από το χωριό Βλαχοκερασιά που είναι πολύ κοντά στις Κολίνες και θα περάσουν από πάρα πολλούς χωματόδρομους.
0: Πάντως, εχθές θέλω να σου πω, έλεγαν εκεί στην διοργάνωση ότι οι πίστες, λέει, είναι πάρα πολύ ωραίες και καλούσαν όλο τον κόσμο να πάνε.
1: Οι πίστες που έχουν επιλέξει για φέτος τώρα, λέει, οι διαδρομές.
0: Οι διαδρομές αυτές είναι, λέει, πάρα πολύ ωραίες.
1: Λοιπόν,
0: έτσι έλεγαν.
1: Να πούμε για άλλη μια φορά, κοίταξε πόσο οργανωμένα ήταν εδώ χτες το πρώτο που έγινε στο Ελληνικό, θέλω να σου πω.
0: Πολύ
1: ωραία. Πήγες εκεί, τα είδες, νομίζω.
0: Πολύ οργανωμένα, πολύ
1: ωραία. Πολύ οργανωμένα είναι και από ό,τι μαθαίνω το κομμάτι των διαδρομών. Προσοχή που καθόμαστε, όπου μας επιδείξουν από την Επιτροπή στο κάθε σημείο, γιατί θα έχει πολλούς οι οποίοι πηγαίνουν για να δουν το Ράλι Ακρόπολης.
0: Αυτή η άτυπη εξέδρα. Αυτή η άτυπη εξέδρα που κάνουν.
1: Εγώ έχω πάει σε 2-3. Είναι πραγματικά μοναδικό να τους βλέπεις να πηγαίνουν σαν πώς πηγαίνουν έτσι. Και αξίζει τον κόπο να το βλέπουν.
2: Αλεξάνδρα.
1: Ναι.
2: Να πούμε ότι αύριο είναι στις 9:15 ο αγώνας. Το κλείσιμο της διαδρομής είναι στις 6:15. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος πρέπει μέχρι τις 6:15, 3 ώρες πριν, να έχει πάρει την θέση του, διότι μετά είναι θέμα ασφάλειας. Έτσι δεν μπορεί να μετακινείται ο καθένας όπου θέλει.
0: Α, σωστά.
1: 6:15 το απόγευμα μας λες.
2: Όχι, το πρωί.
1: Το πρωί, άρα.
2: 6:15 το πρωί πρέπει να έχει πάρει τη θέση.
1: Α, μπράβο.
0: Α, από τόσο νωρίς.
1: Τόσο νωρίς.
0: Καλά κάνεις και το λες.
1: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Μας βλέπουν πάρα πολύ. Εμείς θα είμαστε εκεί βεβαίως να το καλύψουμε. Πώς σου φάνηκε το χωριό, έχεις κάνει τη βόλτα σου? Καφεδάκι ήπιες στο καφενείο, το παραδοσιακό.
2: Έχω κάνει τη βόλτα μου, εντάξει. Είναι πολύ όμορφο το καφενείο. Είναι ένα γραφικό χωριό με λίγους κατοίκους, 80 μόνιμους κατοίκους. Ένας υπέροχος πλάτανος, τον οποίο θα δούμε ευθύς αμέσως. Γενικά η χλωρίδα και η πανίδα είναι πανέμορφη. Καθώς ερχόμασταν προς το χωριό, είδαμε πολλούς λαγούς. Χθες το βράδυ είδαμε και πολλές αλεπούδες και γενικά είναι ένα πολύ όμορφο χωριό.
1: Μια ομορφιά, έτσι. Μια ομορφιά. Κοίταξε.
0: Εγώ θέλω ένα καφεδάκι εκεί
1: κάτω.
0: Κάτω από το πλατάνι, ναι, με τη βρυσούλα να τρέχει, το νεράκι από κάποια πηγή που θα είναι προφανώς. Έναν ελληνικό με ένα λουκουμάκι ή μια ωραία παραδοσιακή πίτα θέλω που να την έχει φτιάξει κάποια κυρία εκεί της περιοχής. Αυτό θέλω τώρα.
1: Τι άλλο θέλεις? Τι άλλο ζητάς? Καλά, κάτσε, έχεις ακόμα 20 λεπτά για να τελειώσουμε την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να περάσετε όμορφα, να απολαύσετε το θέαμα όσοι βρίσκεστε εκεί. Λοιπόν, Ανάση Βυσκαδουράκη ήταν εδώ χθες στην Αθηναίδα. Ανέγκα, θέλεις να δεις τι είπε?
0: Εννοείται.
1: Πάμε.
3: Ζούμε κατά λάθος. Εγώ ξέρω ότι ζω κατά λάθος. Το ότι δεν έχω, είμαι ακόμα νεκρός ή δεν έχω μπει φυλακή, αυτό είναι παράδοξο για μένα.
0: Ναι.
3: Αλλά αυτό που λέω σε συνεντεύξεις, είχα ένα σύμμαχο. Το Θεό.
4: Εξακολουθείς να τα πηγαίνεις καλά με το Θεό.
3: Το πρώτο πράγμα που λέω στο γιο μου, είπαμε καλημέρα. Κλείσε το μάτι, Άρχοντα. Άρχοντα, είμαστε εντάξει το βράδυ. Άρχοντα, καληνύχτα, σ' αγαπάω. Έπαιξα μπάλα, πήγα στο σχολείο, είδα τη Σίλια, είδα τη Φωτεινή, είδα αυτά. Περάσαμε καλά. Καληνύχτα.
4: Έχεις...
3: Όχι υπερβολές.
4: Ναι. Έχεις μία πολύ στενή σχέση με τον Μακαριότατο, με τον Ιερώνυμο, έτσι. Πάντα έχω άγχος πώς θα πω τους τίτλους και πώς θα κάνω τις προσφωνήσεις.
3: Μακαριότατος,
4: ναι. Με τον Μακαριότατο. Αυτή η σχέση, έχεις πει ότι είναι πάρα πολλά, πολλά χρόνια, έτσι.
3: Από το 1974. Και είναι τώρα 26.
4: Σε γνώρισε παιδάκι, συνεπώς.
3: Ναι, έχω μια φωτογραφία που είμαι δίπλα του. Λαμόγιο είμαι δίπλα, άμα δεις πως είμαι, πω. Μου έλεγε ναι. Πάντα ήσουν.
4: Ναι.
3: Αυτό, αγάπη για ζωή.
4: Σε ξεχώρισε ανάμεσα στα άλλα παιδάκια.
3: Τώρα μπορώ να το πω, ναι.
4: Ναι. Έγινες και μοναχός, έτσι.
3: Νομίζω, αν δεν δραπέτευα, θα ήμουν σίγουρα στην εκκλησία ή οδηγός του.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, ή το δεξί, κάτι θα μου, δηλαδή, η αγάπη του, η αγάπη μου προς το πρόσωπο του είναι τεραστία. Τώρα έφτασε η ηλικία του να πάμε να δούμε και το καλοκαιρινό ορφανοτροφείο και το χειμερινό.
4: Δε, γιατί έχω διαβάσει ότι θες να τον πας, αλλά
3: ναι.
4: Θα σε ρώταγαν.
3: Τώρα που είναι μεγάλος. Το είχα όνειρο από μικρό παιδί.
4: Γιατί όχι.
3: Εγώ πάντα ασχολούμουν με την πολιτική και μου άρεσε. Πάντα ψηφίζω. Δεν ήμουν ποτέ απολιτικ. Θεωρώ ιερό πράγμα η πολιτική. Ιερό πράγμα να κοιτάς τον συνάνθρωπό σου.
4: Επομένως, θα σε δούμε υποψήφιο βουλευτή.
3: Ακόμα δεν το γνωρίζω. Εγώ την υπογραφή μου δεν την έχω βάλει. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Σπύρο Αλεξανδρή. Βρίσκεται στο Σταύρος Νιάρχος, εκεί όπου μόλις έφτασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί, Σπύρο, τι έχει εκεί σήμερα?
5: Θα δώσει το παρόν στην εκδήλωση με τίτλο Global Health Initiative Focus on Mental Health. Είναι μια εκδήλωση η οποία διοργανώνεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και επικεντρώνεται στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Υγεία με απόλυτη έμφαση στην ψυχική υγεία. Μόλις έφτασε τον υποδέχτηκαν οι άνθρωποι εδώ από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας στην χώρα μας, ειδικά για τους νέους, καθώς και τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για την καταπολέμηση του στίγματος. Βλέπετε, τώρα θα περάσει στον κύριο χώρο που έχει ξεκινήσει η εκδήλωση. Να σας πω ότι εδώ θα βρεθεί στο Σταύρος Νιάρχος και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, μεταξύ άλλων. Θα μιλήσει στη συγκεκριμένη εκδήλωση.
6: Κάτσε, θα μιλήσει από την Αμερική. Είναι εδώ, είναι εδώ ήδη.
5: Είναι εδώ, είναι εδώ.
6: Είναι εδώ. Βλέπουμε, ακολουθούμε τον Πρωθυπουργό και εμείς εισέρχεται στο κεντρικό κτίριο για να πάρει
0: να
6: τη θέση
0: του.
6: Να δούμε και πόσο κόσμο έχει. Η κάμερα είναι μαζί, έτσι.
0: Χαιρετάει και τον κόσμο. Νομίζω πρέπει να, είναι, να συμμετέχει στην εκδήλωση αυτή, ναι, γιατί τον βλέπω, είναι καλωδιωμένος.
6: Βέβαια, ναι.
0: Μπαίνουν και οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού μέσα.
6: Okay.
0: Και θα ξεκινήσει σε πάρα πολύ λίγο αυτή η συζήτηση για την ψυχική υγεία, όπου θα παραθέσει και όλο το πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, SNF Global Health.
6: Μπράβο.
0: Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε για την ψυχική υγεία.
6: Πήρε το παρακολουθήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να σου ευχηθούμε. Σε λίγο στο Action τώρα θα έχουμε περισσότερη ενημέρωση. Πάμε να συναντήσουμε τη νέα δήμαρχο των Λειψών, η κυρία Ευαγγελίστρα Λαούντου. Η νέα δήμαρχο των Λειψών, η κυρία Λαούντου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
6: Για την επικοινωνία. Συγχαρητήρια στον προκάτοχό σας που έχει γίνει γραμματέας νησιωτικής πολιτικής, αλλά και σε εσάς να πούμε σιδεροκέφαλη.
7: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνετε, έχετε να σηκώσετε ένα πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες σας, γιατί η Λειψή είναι ένα νησί που το λατρεύουν πάρα πολύ.
6: Και
0: το λατρεύουν όλοι και εσύ επίσης. Και οι Times το λατρεύουν το νησί αυτό.
6: Μπράβο.
0: Επίσης.
6: Γιατί όμως, τι καλό έχουνε.
7: Ακριβώς. Αναγνωρίζω το βάρος που έχω αναλάβει και θέλω να ανταπεξέλθω όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Αυτός είναι ο σκοπός μου άλλωστε. Όπως είπατε σωστά, οι Times το έχουν ξεχωρίσει και όχι άδικα. Είναι ένα πανέμορφο νησί, ένα αυθεντικό νησί, γραφικό. Ξεχωρίζει για τα καταγάλανα νερά του, για την καθαριότητα του τόπου, τη φιλοξενία των ανθρώπων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην θέλει κάποιος να επισκεφτεί το νησί και σίγουρα αν θα επισκεφτεί θα το επαναλάβει πολλές φορές.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς που έχουμε έρθει στο νησί, πραγματικά είναι ένα υπέροχο, ένα στολίδι, ένα κόσμημα το οποίο αναγνωρίζεται όλο ένα και περισσότερο από ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχετε κρατήσει ακόμα και την παράδοσή σας στη γαστρονομία? Εκείνο το κρασάκι που. Πρόσεχε.
0: Φτιάχνουμε
6: δικό τους κρασί.
0: Αλήθεια.
6: Το βγάζετε εκείνο το ωραίο, το πορφυρένιο το κρασί?
7: Βέβαια, βέβαια, φυσικά και θα συνεχίσουμε να το βγάζουμε, εννοείται. Φυσικά. Είναι υπέροχο, αρέσει σε όλους, επομένως δεν υπάρχει λόγος να...
6: Να το αφήσετε. Να ρωτήσω κάτι, οι περισσότεροι επισκέπτες από πού είναι, από πού έρχονται?
7: Έχουμε το 90% του τουρισμού είναι Ιταλία, από εκεί και πέρα όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλούς Γάλλους, Γερμανούς, έρχονται πολλοί Σκανδιναβοί. Είναι κυρίως Ευρωπαίοι οι επισκέπτες μας. Mm-hmm. Και φυσικά πολλοί Έλληνες τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Ειδικά μετά τον κορονοϊό έχουμε πολλούς Έλληνες.
0: Δυστυχώς πρέπει αυτούς τους μαγικούς προορισμούς να τους ανακαλύψουν πρώτα οι ξένοι και μετά τους ανακαλύπτουμε εμείς.
7: Δυστυχώς κάπως έτσι πάει, ναι. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά δεν μένουν κρυμμένοι και τους ανακαλύπτουμε, έστω και αργά.
6: Δήμαρχε, ένα ερώτημα. Δρομολόγια, πώς φτάνουμε στο νησί? Έχει αποκατασταθεί το ακτοπλοϊκό? Είναι σωστά? Σας βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα. Ελάτε.
7: Σωστά. Υπάρχουν δύο δρομολόγια απευθείας από τον Πειραιά εβδομαδιαίως. Και από εκεί και έπειτα μπορεί κάποιος να επισκεφτεί το νησί αεροπορικός μέσω των διπλανών νησιών και έπειτα να πάρει την τοπική κοινωνία.
0: Α, πολύ ωραία. Και αυτό είναι μια εύκολη και βέβαια καλύτερη λύση, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι και με το καράβι θα κάνει αρκετές ώρες για να φτάσει.
7: Ναι, αν κάποιος έχει λίγες μέρες στη διάθεσή του για διακοπές ή ταλαιπωρείται με το πλοίο, είναι μια εύκολη λύση.
6: Και κάτι άλλο, καταλύματα υπάρχουν ή θα ζοριστούμε να βρούμε?
7: Γενικά το νησί έχει αρκετά καταλύματα. Αν δεν έρθει κάποιος το πικ τη σεζόν, θα βρει. Αν αποφασίσει να έρθει τον Αύγουστο, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ.
6: Ερώτημα. Οι ψαράδες σας πηγαίνουν για ένα ψαράκι έτσι όπως το είχαν ή τα έχουν εγκαταλείψει το ψάρεμα?
7: Όχι, όχι, πηγαίνουν για ψάρεμα και έχουμε έτσι την ευτυχία να τρώμε ακόμα φρέσκο ψαράκι στο νησί.
6: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
7: Και οι επισκέπτες φυσικά, γιατί τα εστιατόρια μας προμηθεύονται ψάρια από τους ψαράδες του νησιού.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Τώρα, κυρία Λαούντου, εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω, ότι πρέπει να είστε από τις νεότερες δημάρχους της χώρας μας.
6: Πόσο είστε?
7: Είμαι 35.
6: Σας κάνω με...
0: Μπορεί να είστε και η νεότερη δήμαρχος.
7: Ίσως, δεν το ξέρω σίγουρα. Θα μπορούσα
0: άντε να είναι ένας-δύο συνομιλικοί σας.
6: Να ευχηθούμε καλή πορεία, καλή θητεία. Είστε γλυκύτατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Θα την επαναλάβουμε. Εμάς μας αρέσουν οι λειψίδες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε την αγάπη μας.
0: Ευχαριστούμε. Και να κρατήσετε και το σύνθημα του πρώην δημάρχου. Αν δεν έρθει στους λειψούς, είσαι λειψός.
6: Γεια σας, γεια σας.
7: Τίποτα δεν θα σου λείψει.
0: Ευχαριστούμε.
6: Λοιπόν, ξεκινάνε ένα ωραίο πανηγύρι στην Παναγία του Χάρου από το βράδυ μέχρι την επόμενη μέρα.
0: 24
6: ώρες το 24ωρο.
0: Λοιπόν, ωραία.
6: Την καλημέρα μας σε όλους και πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ η ενημέρωση συνεχίζεται. Θα έρθει σε λίγο η Ντόρα και ο Γιώργος Γρούσης την Ντόρα. Άξιον τώρα 3 ώρες ενημέρωση. Μείνετε.
0: Και αμέσως μετά η Ιωάννα Βάση στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
6: Μην χάσετε Μπακόπουλο με όλη την υπόλοιπη αθλητική παρέα στις 3 και στις 6.30. Έρχεται εδώ ο Σταύρος Κουράκος και μας ενημερώνει για το Μουντιάλ. Έκλεισαν οι κύκλοι. Πάμε στα νοκάουτ παιχνίδια.
0: Και στις 7 παρα 10 η Αθηνά Σούντζου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
6: 8 ο Σεραφείμ ο Κοντρότσου με τη δική του ενημερωτική πινελιά.
0: Στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Στάκη.
6: Η Αθηνά είδα Νάγκα θα έχει στις 12 τον Τόλι Παπαδημητρίου και τον Ανδρέα Μπονάτο. Παρακαλώ, μην το χάσετε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς οι δύο, αφού σας ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ναι, να ξεκουραστείτε, να πάρετε τις ανάσες σας, να κάνετε ό,τι σας ξεκουράζει για τη Δευτέρα. Στις θέσεις σας.
6: Και μια συμβουλή. Ούτε για τσιγάρο έξω, έτσι. Έρχονται μελτέμια.
0: Εδώ θα είμαστε την Δευτέρα στις 6 ώρα το πρωί. Παρέα στην πρωινή ζώνη στο Άξιον 24. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
4: What do you got in mind?
0: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
5: Πώς ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.
6: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Αυτή είναι η ομάδα του χωριού του. Και αυτό είναι το καινούριο γήπεδο που τους έφτιαξε. Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Τι επαγγέλλεστε?
8: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
7: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
9: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Οι Βραζιλιάνοι παρακολουθούν από την παραλία του Ρίο τον αγώνα της ομάδας τους κόντρα στη Σκωτία και πανηγυρίζουν έξαλλα την νίκη με 3-0 και την πρόκριση της Βραζιλίας ως πρώτη από τον ομιλό της με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βινίσιους Τζούνιορ που πέτυχε 2 γκολ.
1: No futebol é sempre importante estar marcando gols, sempre importante estar fazendo grandes jogos e nos três primeiros jogos consegui muito bem e evoluir tudo que eu passei nesses anos na seleção. Sempre foram momentos onde eu não conseguia mostrar o meu futebol e nada melhor num cenário como esse poder marcar os gols e fazer grandes jogos.
0: Σημαντική επανεμφάνιση του Νεϊμάρ, ο οποίος αγωνίστηκε 20 λεπτά σαν αλλαγή, επιστρέφοντας από τον τραυματισμό του.
2: Η sensação de voltar é maravilhosa. Estou muito feliz, muito contente, emocionado, na verdade. Ali no apito final, acabei olhando para minha família ali, porque todo mundo sabe que foi sofrido, eles acompanharam de perto. E nosso objetivo era estar aqui na seleção, era estar jogando mais uma Copa do Mundo e eu consegui lograr isso, então estou muito contente, muito feliz. Agradeço a todo mundo que torceu, agradeço a todo mundo que está pedindo meu nome hoje. Completamente uma sensação diferente, mas é muito, muito gostoso ver tudo isso.
3: Neymar está voltando agora, mas ele é a nossa arma secreta. Sempre que a gente precisar, ele vai estar lá. Já precisamos dele contra a Croácia em 2022, ele estava lá. É nossa arma secreta, também tem que estar lá também.
0: Ο προπονητής της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, γνωρίζει ότι ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς για την πολυπόθητη κατάκτηση του τίτλου.
4: We are working to play the best as we can, but the goal is not to play well. We know that playing well is easier to win, but the goal is to win. There is no other. The manager is only judge if he wins or. Don't win. Doesn't matter if we play well football. If we win the World Cup, we played well. If we don't win the World Cup, we played really bad.
0: Πάντως οι Βραζιλιάνοι ήδη έχουν αρχίσει να ονειρεύονται επιστροφή στην κορυφή μετά από 24 χρόνια.
5: Achei o jogo do Brasil muito bom. Estamos melhorando cada jogo que passa. E é isso. É correr atrás do Hexa.
6: Eu acho que foi um jogo muito bom, muito positivo. O Vinícius Júnior está em destaque aí, como a gente pode ver nesses últimos jogos. Sempre entregando o que a seleção precisa, né? Que é gol.
0: Η Βραζιλία πλέον προετοιμάζεται για τον πρώτο νοκάουτ αγώνα στις 29 του μήνα για τη φάση των 32. Ιστορική πρόκριση σε φάση νοκάουτ στο Μουντιάλ πήρε για πρώτη φορά η Νότια Αφρική μετά από την νίκη της 1-0 επί της Νοτιού Κορέας, με τους Νοτιοαφρικανούς να πανηγυρίζουν έξαλλα αυτή την επιτυχία.
7: It means everything. Remember, we are a resilient nation. We've gone through many difficulties. But in Mexico is our next home. And we are going to play Mexico in the final.
8: Now, yes, I think that there will be a surprise now. Africa is strong, not only South Africa, Senegal, Ivory Coast. They are showing a strong character in this World Cup.
0: Το Μεξικό, φτάνοντας το 3-3 μετά από τη νέα νίκη με 3-0 επί της Τσεχίας, πήρε την πρώτη θέση, με τους Μεξικανούς να βγαίνουν για άλλη μια φορά στους δρόμους για να γιορτάσουν την ξέφρενη πορεία της ομάδας τους. Από κοντά και το Μαρόκο που κέρδισε με 4-2 την Αϊτή με την ομάδα του επιθετικού του Ολυμπιακού Αγίου Μπελκάμπη να παίρνει το εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωσης.
9: It was a great game. We dominated. We showed very good intensity. We dominated the game. We scored. We used all the players.
10: I feel amazing. The game was great. We definitely dominated. Very proud of the score. Very proud of the outcome. And to the finale. We're winning the World Cup.
0: Πλέον η προσοχή όλων στρέφεται στα νοκάουτ παιχνίδια για τη φάση του 32. Ένα μπαρ στο Μαϊάμι προσελκύει τους οπαδούς του Παγκοσμίου Κυπέλου με έναν πρωτότυπο τρόπο να καταναλώσουν το ποτό τους μέσα σε μικροσκοπικά ποδοσφαιρικά παπούτσια ή σε ένα αντίγραφο του τροπέου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το εστιατόριο και αθλητικό Bar Grails στην περιοχή Wynwood της πόλης της Φλόριντα είναι ήδη γνωστό ως μπαρ με θέματα τα αθλητικά παπούτσια, προσφέροντας κοκτέιλ σε ποτήρια εμπνευσμένα από τα Nike Air Jordan, αλλά και με το Παγκόσμιο Κύπελο στην πόλη έχουν λασάρει συλλεκτικά κύπελα περιορισμένης έκδοσης για κάθε μία από τις 48 ομάδες που συμμετέχουν στο τουρνουά.
11: You basically get like a super cool memory about the World Cup here in the States, Mexico as well, and Canada. It's a good memory, you know, so why not have it? I'm probably gonna have it like on my desk or something, just to relive the moments.
0: Αλλά η ποδοσφαιρική δόση αυτή δεν είναι φτηνή, με τρία κοκτέιλ της επιλογής τους να κοστίζουν στους πελάτες $100, αλλά να μπορούν να κρατήσουν το ποτήρι.
12: We like the cleats aesthetic and we also watch football and we are Germany supporters, so that's why I decided to buy it.
0: Για όσους θέλουν ένα φτηνότερο αναμνηστικό, οι λάτρεις μπορούν να πάρουν μία μπύρα με ένα αντίγραφο του τροπέου του Παγκοσμίου Κυπέλλου για $30.
12: They're designed exactly like the World Cup trophy. And you can pick any beer that goes inside of it. You could do draft or bottle and pour it into the cup. I mean, to be able to have people over your house and they say, oh, can I get a pint? And you hand them a World Cup trophy as their glass, that's really cool.
0: Το Μαϊάμι φιλοξενεί 7 αγώνες κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το ποτό να ρέει άφθονο.
13: Καλημέρα σας.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
13: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
15: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
14: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
16: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
17: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
18: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
19: Όλα έχουν ανωδική τάση.
20: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
21: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
22: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
23: Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα. Πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του. Και του το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
24: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκο.
25: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
26: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
27: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
28: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
29: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
30: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφην και διεγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
31: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: ήξερε τι έλεγε η Μαρινέλα, έτσι, τι να ζητάει κανένας. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου. Τώρα, δεν έχω ούτε θάλασσα, ούτε κρασί. Άντε, εντάξει, πρωί-πρωί κρασί. Δεν έχω όμως και το αγόρι μου. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην έχω το αγόρι μου στο πρωινό της Παρασκευής? Πού είναι το αγόρι μου? Πού είναι το αγόρι μου, πείτε μου.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ, Ρόδο,
0: πού
1: παιδιά,
0: είσαι?
1: Ρόδο. Καλημέρα σας, κυρία Κουτροκόη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Πού είσαι και μ' άφησες, πες μου. Παρασκευούλα, πρωινό. Πρωινό θα έπρεπε να είμαστε μαζί κανονικά.
1: Πρόσεξε λίγο. Το θέμα δεν είναι που είμαι και αν σ' άφησα. Το θέμα είναι αν θα ξαναγυρίσω. Διότι εδώ η ζωή είναι αλλιώς. Πιστέψτε με, παιδιά, από χθες που έχω έρθει, παρόλο που έχω έρθει για δουλειά και είχα επαφές και ραντεβού για να μπορέσουμε να κάνουμε και το ρεπορτάζ μας.
0: Ναι.
1: Ναι, η ζωή είναι αλλιώς, Κουτροκόη. Τελείως αλλιώς.
0: Δηλαδή,
1: είναι πολύ όμορφο νησί
0: η Ρόδος. Θα μου πεις την αλήθεια, βούτυξες? Ναι. Έστω λίγο, βούτυξες? Έκανες ένα μπάνιο? Είσαι και χειμερινός εσύ, Κουτροκόη.
1: Όχι, γιατί είχαμε. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση με το αεροσκάφος, επομένως δεν ήμασταν εδώ 6.30, ήμασταν 7 και κάτι.
0: Κρασί ή ποιες? Περίμενε, μην βιάζεσαι. Κρασί ή ποιες?
1: Ήπια σούμα, μωρέ. Σούμα, μωρέ. Τι κρασί τώρα? Στη Ρόδο κρασί. Εδώ τα τοπικά προϊόντα προτιμάμε. Έρχονται οι τουρίστες, τα μαθαίνουν και εμείς που τα ξέρουμε. Δηλαδή, ναι, δεν θα πίνουμε κρασιά. Ήπια σούμα. Όχι. Σήμερα θα πιω κρασάκι. Αργότερα για σένα.
0: Αργότερα,
1: κάτι
0: αργότερα.
1: Θα σου ετοιμάσω για το, για το τελείωμα της εκπομπής.
0: Ναι, δεν μπορώ να σε αφήσω για Σαββατοκύριακο χωρίς έτσι κάτι να με τρατάρεις από τη Ρόδο. Τώρα είσαι εκεί βεβαίως. Γιατί είχαμε χθες αυτό το ραντεβού, το πολυαναμενόμενο του κυρίου Σχοινά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, με τους αλλοίς για το λαγοκέφαλο. Κλείδωσε μια τιμή. Γιώργο, δώσε μας όλες τις λεπτομέρειες.
1: Ναι. 5,33 το κιλό επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Mm-hmm. Όλα τα αυτιά και τα μάτια χθες των ψαράδων εδώ στη Ρόδο ήταν στραμμένα σε αυτή τη σύσκεψη. Και από το απόγευμα και μετά που τελείωσε έχουν αρχίσει και μελετούν αυτά τα μέτρα, ότι συμφωνήθηκε εκεί και προσπαθούν να τα αποκωδικοποιήσουν. Είναι ευχαριστημένοι με την τιμή, mm-hmm, τα 5,33.
0: Θυμόμαστε,
1: ναι,
0: ότι
1: και
0: στην
1: με την
0: Κύπρο,
1: καυσίμων,
0: θυμάσαι που ήμασταν μαζί, ήταν 4,73 στην Κύπρο, άρα αρκετά παραπάνω εδώ στη χώρα μας, το 5,33, μια χαρά.
1: Θυμάσαι ότι και με τον κύριο Καρποδίνη που είχαμε μιλήσει την προηγούμενη Δευτέρα, μας είχε πει ότι περίπου στα 5 λεπτά αν είναι, θα είναι ευχαριστημένοι. Στα 5 ευρώ,
0: με
1: συγχωρείτε. 5,33 είναι πολύ περισσότερο από όσο περίμεναν. Θεωρούν ότι είναι καλή η τιμή. Δεν ξέρουν όμως τι θα γίνει, πώς θα εφαρμοστεί, ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα υποφεληθούν από αυτά τα μέτρα. Ναι, λένε και στην επιδότηση των καυσίμων. 0,16 λεπτά το λίτρο για τον Μάιο, για τον Απρίλιο και τον Μάιο, 0,12 για τον Ιούνιο. Ναι, λένε και στην επιδότηση για να έχουν νέα και πιο υπερσύγχρονα έτσι αλλιευτικά σκάφη. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, μου έλεγαν, ρε συντόρα. Mm-hmm. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουμε εδώ αλλιευτικό τουρισμό, έτσι,
0: για
1: χρόνια.
0: Να έρθει μπροστά ο Γιώργος να τον βλέπουμε λίγο εκεί
1: μέσα,
0: το υπέροχο τοπίο. Έλα, Γιώργο, σε διέκοψα, αλλά είναι τόσο όμορφη η εικόνα που μας δίνεις με τον εικονολήπτη του Άξιον 24, που πραγματικά αξίζει.
1: Ο Γιώργος
0: Βούλγαρης.
1: Σκηνοθέτης από μόνος, μόνο αυτό έχω να σας πω.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έχουν εδώ αλλιευτικό τουρισμό πολλά χρόνια. Έρχονται δηλαδή τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, μπαίνουν μέσα σε αλλιευτικά, ανοίγονται στα ανοιχτά του πελάγους για να ψαρεύουν. Μέχρι λοιπόν πέρυσι, πρόπερσι, έβγαζαν λιθρινάκια, έβγαζαν καμιά τσιπούρα και ένιωθαν έτσι και πολύ ευχάριστα. Τώρα βγάζουν λαγοκέφαλο, το πιστεύετε αυτό? Δηλαδή μπαίνουν μέσα, ρίχνουν τα αγκίστρια τους με τα καλάμια τους κλπ. Και βγάζουν λαγοκέφαλο. Για τους δε αλλοίς, τους επαγγελματίες, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Θα μπούμε σε λίγο σε ένα αλλιευτικό μαζί με τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι έτοιμος εδώ και μας περιμένει. Μου έδειχνε τα δίχτυα του και οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Το τι καταστροφές έχουν αυτοί οι άνθρωποι κάθε φορά που ρίχνουν τα δίχτυα και τα μαζεύουν και ψαριά δεν έχουν.
0: Αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά.
1: Γιώργο,
0: λειτουργεί αποτρεπτικά. Δεν βγαίνουν για την ψαριά τους, γιατί όχι μόνο δεν έχουν κέρδος από αυτό, αλλά ζημιώνονται κιόλας, γιατί καταστρέφονται τα δίχτυα τους.
1: Σαφώς.
0: Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό είναι ένα επιπλέον κόστος, έτσι.
1: Και φοβούνται επίσης ότι μπορεί να έχει επιπτώσεις και στον τουρισμό. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, εάν έχουμε, θυμόμαστε όλοι πόσο τοξικό είναι αυτό το ψάρι, μας τα εξηγούσαν οι επιστήμονες που φιλοξενούμε στην εκπομπή σχεδόν καθημερινά. Εάν συμβεί κάτι σε κάποιον τουρίστα, Λέω τώρα εγώ. Ναι, ταπευκόμαστε όλοι. Ξέρετε πόσα κυκλοφορεί αυτή η είδηση από στόμα σε στόμα και μέσα από το διαδίκτυο και τι μπορεί να σημαίνει αυτό και για τον τουρισμό στο νησί. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Έλα. Επειδή ξέρω ότι πιεζόμαστε χρονικά, τη γνωρίζω καλά την εκπομπή, ελάτε λίγο με τον Γιώργο τον Βούλγαρη, θα σας πάω μια βόλτα.
0: Έλα,
1: για να δείτε τώρα
0: μας
1: τι γίνεται. Είναι 10 η ώρα το πρωί, εντάξει.
0: Ναι.
1: 10 η ώρα το πρωί. Και ελάτε λίγο. Έλα, κύριε Βούλγαρη, έλα εδώ. Ελάτε εδώ να δείτε, τους βλέπετε όλους αυτούς. Τους βλέπετε. Είναι έτοιμοι για καταδυτικό, παρακαλώ, τουρισμό. Έχουν έρθει από διάφορα μέρη της Ευρώπης, φοράνε τις στολές τους, θα βάλουν τις μπουκάλες τους και θα βουτήξουν μέσα και πηγαίνουν. Πού είναι ο Θανάσης? Θανάση! Περίμενε.
0: Αχ, Γιώργο, να σου πω κάτι τώρα. Τι καλύτερο να ξεκινάς έτσι το πρωινό σου. Πόσο οξυγόνο, πόση ζωή σου δίνει όλο αυτό έτσι.
1: Δρόσεις.

0: Έχει. Λαγοκέφαλους βλέπουμε, αλλά όχι κατά τη διάρκεια των καταδύσεων.
1: Α,
0: βλέπουμε
1: καλά.
0: Λαγοκέφαλους συνήθως όταν τους ξεφορτώνονται οι ντόπιοι ψαράδες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ανησυχούν καθόλου, δηλαδή ξέρουν για το λαγοκέφαλο κλπ.
0: Έχουν αρχίσει πολλές ερωτήσεις, υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν στο ίντερνετ, αλλά από εκεί και πίσω εμείς δεν έχουμε δει κάτι να συμβαίνει στο νησί.
2: Τι ώρα μπαίνετε, τι ώρα βγαίνετε, τι χρειάζεται. Εγώ τώρα μπορώ, ας πούμε, δηλαδή να...
0: Δεν μπορείς. Χρειάζεται πτυχίο κατάδυσης, χρειάζεται να είσαι ενεργός δίτης. Εντάξει,
1: εσύ έχεις ρεπορτάζ, Γιώργο.
0: Το leading που χρειάζεται, το παρέχει το καταδυτικό. Από εκεί και πίσω η κατάδυση είναι περίπου 50 λεπτά με μία ώρα. Μια χαρά, ναι.
1: Ωραία εμπειρία. Εντάξει. Ωραία εμπειρία.
2: Θα σας δούμε όταν μπαίνετε και θα σας δούμε και όταν βγαίνετε.
0: Πολύ ευχαρίστω. Περιμένουμε το σκάφο μας.
2: Πείτε μας πού σας βρίσκουμε εδώ, όσοι μας παρακολουθούν.
0: Μας βρίσκεστε στους Πεύκους, στην περιοχή της Λίνδου. Το καταδυτικό λέγεται Λέπια. Βουτάμε καθημερινά στην περιοχή της Λίνδου και στην περιοχή του Πλημμυρίου για το ναυάγιο και επισκεπτόμαστε όλα τα highlights του νησιού.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Να περάσετε καλά, να τα απολαύσετε.
1: Γιώργο, άσε την κατάδυση.
2: Πήρατε μια ανάσα.
1: Άσε την κατάδυση. Πήγαινε στην Τράτα.
2: Πήρατε μια ανάσα.
1: Πήραμε πολλές ανάσες, όχι μια ανάσα. Πολλές. Πήγαινε
2: καθαρό
1: στην Τράτα.
2: Αέρα πήρατε.
1: Ναι, πήγαινε στην Τράτα, σου λέω, και θα έρθω σε λίγο να σε βρω στην Τράτα.
2: Ιώδιο και Αιγαίο απολαμβάνετε.
1: Ναι, Γιώργο μου, τυχερός είσαι. Τυχερός είσαι μέσα σε όλα, είσαι και τυχερός. Σε βλέπω σε λίγο, σε πολύ λίγο.
2: Πάμε στην επικαιρότητα της εκπομπής τώρα και ερχόμαστε.
1: Έτσι, θα σε ξαναδούμε στη συνέχεια. Πάμε, γιατί ο Σπύρος Αλεξανδρής παρακολουθεί μια πολύ σημαντική παγκόσμια πρωτοβουλία, παρακαλώ, για την υγεία στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σπύρο, καλή σου ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εδώ που στην κεντρική σκηνή, στην αίθουσα της Εθνικής Λιβυκής Σκηνής, πραγματοποιείται εδώ και λίγη ώρα μια εκδήλωση παγκόσμιας εμβέλειας για την ψυχική υγεία, με ομιλητές να είναι επιστήμονες και καθηγητές στην ψυχική υγεία. Το παρόν δίνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εδώ και μισή ώρα στις 9.30.
1: Τα πλάνα από την άφηξή του στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όσο μας το αναφέρεις και εσύ, Σπύρο, η ώρα που έφτασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Έλα.
3: Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα μιλήσει, δεν είναι στους ομιλητές της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Έχει έρθει για να παρακολουθήσει όλες τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες που λαμβάνουν ήδη χώρα. Πρόκειται για την εκδήλωση με τίτλο Σταύρος Νιάρχος Foundation Global Health Initiative Focus on Mental Health, μια παγκόσμια πρωτοβουλία για την υγεία με έμφαση στην ψυχική υγεία. Και περιμένουμε και εμείς να δούμε τα ενδιαφέροντα τα οποία αναδεικνύονται μέσα από αυτό το συνέδριο που έχει προσελκύσει πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες της παγκόσμιας ιατρικής και επιστημονικής κοινότητας. Να πούμε ότι το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού συνεχίζεται, έχει πλούσια ατζέντα σήμερα. Θα επισκεφτεί το κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στην οδό Πειραιός, όπου εκεί η ατζέντα πάει στο διάστημα. Θα αναλυθούν όλες οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο για την πρόοδο της ελληνικής διαστημικής τεχνολογίας και όλες τις τεχνολογίες αιχμής που εφαρμόζονται.
1: Έχουμε σημειώσει νέες επιτυχίες και σε αυτό τον τομέα. Παρακολουθείς εργασίες του συνεδρίου. Θα δούμε και τα ρεπορτάζ σου και στα δελτία ειδήσεων του Άξιον 24. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα λίγο και εδώ από την Αττική, γιατί η Αλεξάνδρα Μερακλείδη βρίσκεται στο Πόρτο Ράφτη. Να δούμε αν οι θερμοκρασίες, τις οποίες έχουμε αυτές τις ημέρες, οδηγούν τον κόσμο, νέους αλλά και μεγαλύτερους, στις παραλίες. Έλα, Αλεξάνδρα, πού βρίσκεσαι? Σε ποια πλάζ στο Πόρτο Ράφτη?
4: Καλή σας μέρα από το πολύμορφο Πορτοράφτη. Ηλιόλουστη μέρα και από νωρίς το πρωί οι Αθηναίοι έχουν έρθει προκειμένου να κάνουν τον μπάνιο
1: στο αυλάκι,
4: το καλό καιρό, και να δροσιστούν με κάποιο τρόπο.
1: Στο αυλάκι είσαι?
4: Είμαι στο αυλάκι, τα νερά είναι πεντακάθαρα. Πραγματικά ζηλεύω όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα να βουτήξουν. Βλέπουμε ότι έχει αρκετό κόσμο και όσο περνάει η ώρα θα έρχονται όλο και περισσότεροι. Οικογένειες, μικρά παιδιά, τα βλέπουμε εδώ με τα κουβαδάκια. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
4: Έχετε έρθει εδώ με το παιδάκι σας?
5: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ξεκινήσει τις καλοκαιρινές μας διακοπές.
4: Μέχρι τι ώρα θα κάτσετε?
5: Νωρίς, γιατί ο ήλιος καίει.
4: Έχετε φορέσει αντιλιακό?
5: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Και απολαμβάνετε το μπάνιο σας.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Καλές πτυχές.
5: Ευχαριστούμε πολύ, καλό καλοκαίρι.
1: Είναι οι μανούλες που πηγαίνουν 8-9 το πρωί, οι τυχερές βέβαια, γιατί βρίσκουν και ξαπλώστρα νωρίς, Αλεξάνδρα.

0: Όσοι πάνε νωρίς, αλλά εκεί γύρω στις 12.
1: Και βρίσκεται ξαπλώστρα μπροστά.
0: Βέβαια, ειδικά με μικρά παιδιά πρέπει να είναι οι μανούλες μπροστά. Φεύγουν γύρω στις 12:30, πηγαίνουν στο σπίτι, το μεσημεριανό το φαγητό έτοιμο. Και μετά πηγαίνουν η πιτσιρικαρία, 1, 2, 3 το μεσημέρι, για το μαύρισμα, την ηλιοθεραπεία, λίγο την πλάκα. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση στις παραλίες. Έτσι, το πρωί οι μανούλες με τα παιδιά και το μεσημέρι οι πιο νέοι, η νεολαία. Λοιπόν, να σε αφήσω. Έχεις κανέναν άλλο να μιλήσουμε?
1: Η νεολαία. Οι περισσότεροι αυτή την ώρα είναι μέσα. Απολαμβάνουν τη βουτιά τους φυσικά και τον καλό καιρό. Άλλους βλέπουμε να αλλιάζονται στην ξαπλώστρα εδώ για να δούμε. Καλημέρα σας.
0: Ακούσουμε και έναν κύριο.
2: Ναι, ναι.
1: Από τι ώρα είστε εδώ?
2: Από 8 η ώρα το πρωί περίπου.
1: Α, για να βρείτε και πρώτη σειρά ξαπλώστρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε.
1: Έχετε ξεκινήσει τα καλοκαιρινά μπάνια εδώ και καιρό?
2: Ναι, κάπως. Μένουμε ούτως ή άλλως κοντά εδώ στην περιοχή γι' αυτό.
1: Οπότε ερχόστε. Μέχρι τι ώρα θα κάτσετε?
2: Μεσημέρι.
1: Μέχρι το μεσημεράκι.
2: Ναι, ναι.
1: Καλό μπάνιο.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό μπάνιο να...
1: Για να βρεις πρώτη σειρά ξαπλώστρα πρέπει να είσαι εδώ από τις 8.
0: Έτσι, 8 η ώρα ανοίγει η πλάζα στο Αυλιάκι. Έχουμε και τη γαλάζια σημαία στη συγκεκριμένη πλάζα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αλεξάνδρα. Θα σε δω και στη συνέχεια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Θεοδώρα Απότα με μια είδηση που νομίζω, Θεοδώρα, έχει σοκάρει και εσένα για τον τρόμο που έζησε στα χέρια του συντρόφου της μια 45χρονη γυναίκα στη Λάρισα.
3: Καλή σου ημέρα. Τώρα είναι πραγματικά σοκαριστικό το περιστατικό το οποίο εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης μέσα στο σπίτι στο οποίο διαμένει η συγκεκριμένη γυναίκα. Ο πρώην σύζυγός της πήγε στο σπίτι της 45χρονης και κρατώντας ένα τσεκούρι την απειλούσε για τη ζωή της και για την ιδιοκτησία της για αρκετή ώρα. Κρατούσε επίσης ένα δοχείο το οποίο περιείχε άγνωστο υγρό, πιθανώς έφλεκτο, και απειλούσε ότι θα βάλει φωτιά και θα κάψει και τη γυναίκα και το σπίτι της. Ο ίδιος φέρεται να είχε δυσαρεστηθεί από πρόσφατη απόφαση δικαστηρίου η οποία αφορούσε την επικοινωνία που έχει ο ίδιος με τα παιδιά του. Όπως προείπα, έχει πάρει διαζύγιο το ζευγάρι. Η όλη αυτή η κατάσταση διήρκησε αρκετές ώρες. Η γυναίκα βίωσε στιγμές τρόμου. Γενικό πρόσωπό της κάλεσε τις αρχές. Έσπευσαν στο σημείο αστυνομική και διαπραγματευτής της αστυνομίας. Πήρε αρκετή ώρα προκειμένου να καταφέρει να ηρεμήσει τον 50χρονο. Κάτι που ευτυχώς τελικά επετεύχθη.
0: Έχει σημασία να μας πεις λίγο, σε παρακαλώ, ποιος βιντεοσκοπεί και πώς έχουμε αυτό το βίντεο στη διάθεσή μας?
3: Το βίντεο έχει δοθεί στη δημοσιότητα από το ON Λάρισα και όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας φέρεται την ώρα που κρατούσε όσα προανέφερα και την ώρα που απειλούσε την πρώην σύζυγό του να μετέδιδε live το όλο σκηνικό, όλο αυτό που ζούσε η γυναίκα, να το μετέδιδε ζωντανά στην πλατφόρμα
0: του Facebook.
3: Αν είναι
0: δυνατόν, Facebook. Πραγματικά.
3: Είναι κάτι που...
0: Αν είναι δυνατόν, που πραγματικά.
3: Πραγματικά δεν ξέρω και εγώ πώς να το σχολιάσω.
0: Είναι ανατριχιαστικό, πραγματικά.
3: Πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα και αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως σήμερα. Χτες πέρασε εισαγγελέα, πήρε αναβολή, κρατείται. Και σήμερα θα οδηγηθεί εκ νέου στο δικαστικό μέγαρο.
0: Είναι σίγουρα ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Γρήγορα να μας πεις και για αυτή την εξάρθρωση μιας σπήρας διαρρηκτών.
3: Πιάστηκαν χτες το πρωί δύο άτομα, ένας 36χρονος και ένας 24χρονος επαυτοφόρο. Την ώρα που είχαν ήδη ο ένας, ο 36χρονος, είχε διαρρήξει διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης αρπάζοντας χρυσαφικά και νομίσματα αξίας 55.000 ευρώ. Ο 24χρονος ήταν τσιλιαδόρος. Mm-hmm. Έτσι τους έπιασαν οι αστυνομικοί και διαπίστωσαν ότι είχαν συστήσει μαζί και με άλλους συνεργούς τους. Ο ένας μάλιστα 39 ετών έχει ταυτοποιηθεί. Εγκληματική οργάνωση που διάπρατε κλοπές από κατοικίες σε διάφορες περιοχές του κέντρου της πόλης. Μάλιστα παραβίαζαν με κλειδιά τα οποία έβγαζαν συγκεκριμένες κλειδαριές ασφαλείας, παρακολουθούσαν τις κινήσεις των θυμάτων τους και η συνολική τους λία ξεπερνά τώρα σε χρήματα και σε κοσμήματα τις 550.000 ευρώ. Αναμένεται και εκείνοι να οδηγηθούν αρμοδίως. Η δράση τους, να σου πω τέλος, ότι ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι και τη χτεσινή ημέρα, όποτε μπήκε ένα τέλος από τους αστυνομικούς.
0: Θεοδώρα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα παρακολουθούμε εδώ και ένα 24ωρο τις σοκαριστικές εικόνες που μας έρχονται από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, τα 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, τα οποία συγκλώνησαν τη χώρα. Έχουμε δει δεκάδες, εκατοντάδες σπίτια να έχουν καταρρεύσει, χιλιάδες δυστυχώς οι αγνοούμενοι, εκατοντάδες οι επιβεβαιωμένοι νεκροί. Ο διδάκτορ σεισμολογίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι μαζί μας, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, τον ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Τώρα, αυτό που διαπίστωσα εγώ είναι ότι χθες, κατά τη διάρκεια του 24ωρου της εκδήλωσης των σεισμικών δονήσεων προχθές, είχαμε σεισμικές δονήσεις άνω των 6 Ρίχτερ και στην Ιαπωνία και στην Καλιφόρνια, σε χώρες δηλαδή όπου ουσιαστικά οι συγκεκριμένες τεκτονικές πλάκες επηρεάζουν.
4: Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια χρονική σύμπτωση πολλών ισχυρών σεισμικών δονήσεων, πέρα αυτών της Βενεζουέλας και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, όπως πολύ σωστά είπατε, και στην Καλιφόρνια και στην Ιαπωνία. Μάλλον όμως τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι επρόκειτο για μια χρονική σύμπτωση και όχι κατά ανάγκη μια, αν θέλετε, δυναμική αλληλεπίδραση, ότι δηλαδή κάποιοι από αυτούς τους σεισμούς προκάλεσαν τους υπολείπους. Αν και έχει διαπιστωθεί πολλές φορές ότι αυτό το φαινόμενο του ντόμινο που πολλές φορές συνηθίζουμε να λέμε, συμβαίνει πράγματι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είμαστε βέβαιοι ότι έχει συμβεί.
0: Σας το ρωτώ αυτό, κύριε καθηγητά, γιατί η χώρα μας είναι μια σεισμογενής χώρα και αυτά τα φαινόμενα ντόμινο, αν υπάρχει, αν ελοχεύει ο κίνδυνος, σταδιακά να εμφανιστούν και προς το περιβάλλον το δικό μας, δηλαδή στο ευρωπαϊκό μεσογειακό περιβάλλον, και να επηρεαστούν και οι πλάκες που δίνουν σεισμούς και στην Ελλάδα.
4: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ υψηλή πιθανότητα για αυτό το ενδεχόμενο, διότι αφενός οι σεισμοί της Βενεζουέλας έγιναν στην άλλη πλευρά του πλανήτη, αφετέρου μπορεί να ακούμε 7,1-7,5, αλλά δεν είναι τα μεγαλύτερα μεγέθη που συμβαίνουν στον πλανήτη και που προκαλούν ενδεχομένως διέγερση σεισμών σε άλλες περιοχές. Mm-hmm. Θυμίζω ότι πριν από 11 μήνες, το καλοκαίρι του 2025, είχαμε σεισμό μεγέθους 8,8 στην Καμτσάτκα, ναι, στον Ειρηνικό ωκεανό. Κατά συνέπεια, τα μεγέθη που είδαμε χθες στη Βενεζουέλα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Θέλετε να σας θυμίσω ένα αντίστοιχο παράδειγμα στον ελλαδικό χώρο? Το 1956, ναι, στις 9 Ιουλίου, έγινε στις Κυκλάδες σεισμός μεγέθους 7,5. Mm-hmm. 13 λεπτά μετά έγινε σεισμός, μετασεισμός, 6,9. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα δηλαδή, δύο σεισμών οι οποίοι είχαν πολύ μεγάλα μεγέθη και έγιναν σε σχετικά μικρή χρονική απόσταση, μόλις 13 λεπτών ο ένας από τον άλλον. Άρα πολλές φορές βλέπουμε ότι αυτά τα ισχυρά φαινόμενα είναι δυναμικά,
0: η λεγόμενη δίδυμη, τον άλλον. Η λεγόμενη δίδυμη σεισμή.
4: Όχι ακριβώς, δεν
0: όχι
4: είναι
0: ακριβώς
4: σωστό να λέμε δίδυμη. Το δίδυμη τι είναι? Σημαίνει ότι δύο όντα είναι ακριβώς ίδια. Δεν είναι ακριβώς ίδια.
0: Δεν είναι ακριβώς ίδια.
4: Μπορούμε να πούμε ότι είναι διπλός σεισμός. Αυτό ναι. Όπως επίσης δεν είναι και καθόλου σωστό αυτό που άκουσα εχθές από αρμόδια δυστυχώς χείλη να λένε ζεύγος. Δεν είναι ζεύγος.
0: Δεν είναι ζεύγος.
4: Δεν υπάρχει αυτή η ορολογία, με συγχωρείτε, αλλά πρέπει και οι πολίτες να καταλαβαίνουν την ακριβή έννοια των όρων. Είναι διπλός σεισμός με την έννοια ότι έγιναν οι δύο σεισμοί με μεγάλα μεγέθη στην ίδια γειτονιά και με πολύ μικρή χρονική απόσταση.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να μου χαρακτηρίσετε ή να μου συγκρίνετε την κλίμακα των Ρίχτερ που είχαμε στη Βενεζουέλα. Τι δύναμη, αν θα μπορούσαμε δηλαδή να παρομοιάσουμε με μια δύναμη αντίστοιχη που έχουμε μετρήσει, που έχετε μετρήσει οι επιστήμονες, ποια θα ήταν?
4: Κοιτάξτε, ένας σεισμός, για να το καταλάβουμε, ένας σεισμός μεγέθους 6, απελευθερώνει ενέργεια όσοι είναι μία βόμβα σαν αυτές που ρίχτηκαν το 1945 στη Χιροσίμα. Ένας σεισμός μεγέθους 7 είναι 30 φορές, 30 βόμβες, άρα 30 και περίπου 35 με 40 φορές είναι το άθροισμα της ενέργειας που απελευθερώθηκε από τους δύο σεισμούς στην Βενεζουέλα, 30 με 40, περίπου 40 φορές. Ναι. Ισοδυναμής
0: και έτσι εξηγούνται αυτές οι εικόνες αποκάλυψης, τις οποίες δυστυχώς παρακολουθούμε το τελευταίο 24ωρο, 40ωρο.
4: Τραγικά φαινόμενα.
0: Τραγικά, δυστυχώς. Και πραγματικά είναι και χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία.
4: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Από το ένα δυσάρεστο θέμα, από το εξωτερικό δελτίο, σε άλλο θα πάμε τώρα. γιατί κουβεντιάζουμε όλες αυτές τις ημέρες για τον καύσωνα που πλήττει την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Έρχονται στοιχεία από την Ισπανία τα οποία είναι συγκλονιστικά. Έχουμε 212 θανάτους οι οποίοι αποδίδονται στις υψηλές θερμοκρασίες. Ζητήσαμε από τον κύριο Ζερεφό, τον καθηγητή, να είναι μαζί μας. Νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο παρακολουθούμε, κύριε καθηγητά, στην κεντρική Ευρώπη, κατά κύριο λόγο, στη Γαλλία, την Ισπανία, ακόμη και στη Βόρεια Ευρώπη, με αυτές τις θερμοκρασίες φέτος. Καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα κυρία Κουτροκό και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει σε τέτοια έκταση, η πρώτη φορά ένα τέτοιο φαινόμενο καύσωνα μεγάλης διάρκειας. Mm-hmm. Η πρώτη φορά που συνέβη στην Ευρώπη, μέσα στην ανθρωπόγενο, δηλαδή στην τελευταία περίοδο που ζούμε του ανθρώπου, που ο άνθρωπος μπορεί να παρέμβει στη φύση και να αλλάξει τη διαδοχή, όχι μόνο των εποχών, αλλά και τη διαδοχή των θερμοκρασιών από μέρα σε μέρα. Mm-hmm. Το πρώτο γεγονός έγινε το 2003 τον Αύγουστο, κράτησε 10 μέρες. Είχαμε 70.000 θύματα από θερμοπληξία, mm-hmm. κυρίως μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, και όπως ξέρουμε κυρία Κουτροκόη, η Ευρώπη τον Αύγουστο βρίσκεται γενικά σε διακοπές.
0: Ασφαλώς.
5: Οπότε οι γεροντότεροι παρέμεναν στο σπίτι, αυτό γινόταν κατά παράδοση επί αιώνες. Mm-hmm. Αυτή τη φορά όμως κανείς δεν έλαβε υπόψη ότι μέσα στην περίοδο της ανθρωποκένου που ζούμε, δηλαδή την περίοδο που ο άνθρωπος έχει αρχίσει να παρεμβαίνει στη φύση και δημιουργεί αυτή την κλιματική κρίση, θα το βλέπουμε για πρώτη μεν φορά, το είδαμε το 3, για δεύτερη ανάλογη φορά το βλέπουμε τώρα φέτος, τον Ιούνιο όμως. Το 2003 ήταν Αύγουστος.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν τώρα Ιούνιο είμαστε έτσι όπως είμαστε και παρακολουθούμε αυτές τις θερμοκρασίες, 43-44 βαθμούς στη Γαλλία, τον Αύγουστο σε αυτές τις χώρες, τι αναμένετε να δούμε, κύριε καθηγητά?
5: Κανείς δεν γνωρίζει, διότι είναι τόσο ακραία αποσταθεροποιημένο το κλίμα, ιδιαίτερα η επιφανειακή θερμοκρασία στους ωκεανούς και στις θάλασσες, οι οποίες βρέχουν την Ευρώπη, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει να έχουμε ανάλογο φαινόμενο μετά από 1-2 μήνες. Φυσικά είναι ακόμα πιο απίθανο επειδή τώρα μεσολάβησε αυτή η τραγική σύμπτωση. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι είχαμε λιγότερα θύματα.
0: Να.
5: Και ευτυχώς πάρθηκαν μέτρα, όπως ξέρουμε όλοι. Ακόμα και μπανιέρες με πάγο έχουν τοποθετηθεί σε κάποιες πλατείες, σε κάποιες χώρες ευρωπαϊκές, και η πρόληψη είναι εκείνη που είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης αυτών. Το να γνωρίζουμε τι γίνεται έξω από την πόρτα μας και να γνωρίζουμε πώς θα αμυνθούμε.
0: Σίγουρα να είμαστε ευτυχείς.
5: Η άμυνα είναι η ενυδάτωση.
0: Ενυδάτωση.
5: Και η μη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες γενικότερα.
0: Για την Ελλάδα τώρα είμαστε ευτυχείς. Έχουμε περάσει έναν Ιούνιο, ο οποίος θα λέγαμε είναι ένας πολύ καλός μήνας για τη χώρα μας.
5: Πάρα πολύ καλός, εξαιρετικός. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε τόσο καλές συνθήκες. Ελπίζω να συνεχιστούν. Άλλωστε όταν έχει κακό καιρό ή έχει καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, η Ελλάδα έχει υπιότερες θερμοκρασίες και το αντίστροφο.
0: Μακάρι να συνεχίσουμε
5: τώρα,
0: έτσι.
5: Και το θέμα του μέλλοντος, δηλαδή της συνέχισης του φετινού καλοκαιριού, το αν θα συνεχιστεί αυτή η ευνοϊκή κατάσταση, κανείς δεν είναι βέβαιος. Οι ενδείξεις όμως δείχνουν ότι η θερμοκρασία, η επιφανειακή θερμοκρασία των θαλασσίων υδάτων στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, είναι ήδη πάνω από 2 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Τι σημαίνει αυτό? Αν πιάσει τους 3, μπορεί να έχουμε και κάποια ακραία και σε μας μέσα στον Αύγουστο ή τέλος Ιουλίου Αύγουστο. Αυτό όμως είναι πολύ ανοιχτό και είναι μια υπόθεση.
0: Ήσασταν
5: άρα
0: πολύ
5: καλό
0: έτσι.
5: Είναι να προετοιμαστούμε για όλα. το να αποφύγουμε θερμοπληξία η ενυδάτη.
0: Α, χάσαμε.
6: Είναι η λύση.
0: Κύριε καθηγητά,
6: ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πρόληψη λοιπόν και προετοιμασία κατάλληλη για τον Αύγουστο, αν και εφόσον χρειαστεί, λέει ο κύριος Ζερεφός. Να είστε καλά.
5: Για τον Ιούλιο και για τον,
0: και για τον Ιούλιο.
5: Και να ξέρουμε και να το θυμόμαστε, κυρία Κουτροκόη, ότι ο ήλιος πάντα είναι επικίνδυνος, ιδίως για τα μικρά παιδιά και τις νεαρές ηλικίες, αλλά και για τους μεγάλους. Άρα καλό είναι να προστατεύονται τα παιδιά από τις ακτίνες του ηλίου.
0: Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ για τη συνάντηση που είχαμε. Τώρα πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στον Νίκο Νανούρη, να τον καλημερίσω, να τον συναντήσω, να δούμε τι νέα έχουμε από εκεί και σε σχέση και στις σχέσεις Άγκυρας και Ηνωμένων Πολιτειών, Νίκο. Και για τα F-35 και για όλα τα υπόλοιπα, όλα στην ατζέντα.
7: Για τους θύρες.
0: Έτσι.
7: Ναι, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Είμαστε λίγες ημέρες πριν από το σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και βλέπουμε να υπάρχει κινητικότητα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ιδιαίτερα μετά από τα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για το δώρο που επιφυλάσσει τον Ταγίπ Ερντογκάν, για κάτι το οποίο θα τον έκανε χαρούμενο. Και φαίνεται πως αυτό που εννοούσε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι οι κινητήρες που προορίζονται για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Γιατί χθες αργά το βράδυ η αμερικανική κυβέρνηση ενημέρωσε επίσημα το Αμερικανικό Κογκρέσο για την πρόθεση των ΗΠΑ να πουλήσει τους συγκεκριμένους κινητήρες στην Τουρκία και έτσι φαίνεται πως υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη. Υπάρχουν ωστόσο χαμηλοί τόνοι, να πούμε εδώ στην Άγκυρα, όσον αφορά το θέμα των F-35, παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να το αφήσει ανοιχτό. Θεωρούν ότι όσο υπάρχουν οι S-400 στη μέση, όσο η Άγκυρα δεν εγκαταλείπει τους S-400, τότε είναι δύσκολο να βρεθεί λύση σε αυτό το θέμα, όσο καλή σχέση και αν έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε Τουρκία και ΗΠΑ μετά την είσοδο του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Αυτό περιμένουν ωστόσο στην Άγκυρα να δουν κάποιες θετικές εξελίξεις στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όχι όμως για το θέμα των F-35, για το οποίο κρατούν χαμηλούς τόνους.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να προχωρήσουμε. Εδώ είναι ο Δημήτρης Παπαϊωάννου να δούμε τα του καιρού, να δούμε τι θερμοκρασίες. Ο κύριος Ζερεφός λέει είμαστε πάρα πολύ καλά τον Ιούνιο.
8: Είμαστε σχετικά
0: καλά. Μακάρι
8: να
0: είμαστε και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
8: Ναι, ισχύει. Είμαστε σχετικά καλά. Αυτή η εβδομάδα ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία. Την επόμενη εβδομάδα θα ανέβει λίγο παραπάνω. Πιστεύω ότι θα σημειωθεί το πρώτο 40 την επόμενη εβδομάδα. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα
0: και στην Κεντρική Μακεδονία. Και στι περιοχέ, ποιε είναι.
8: Η Κεντρική Μακεδονία πιστεύω θα πιάσει το πρώτο 40 την επόμενη εβδομάδα. Την Τρίτη, μάλλον. Την Κεντρική Μακεδονία και το Κυλκή πιστεύω θα πιάσει το πρώτο 40. Θα είναι γενικά μια ζεστή, αρκετά ζεστή εβδομάδα η επόμενη. Τα απομεινάρια του καύσωνα στην Ευρώπη, του μεγάλου καύσωνα στην Ευρώπη. Τα απομεινάρια όμω θα επηρεάσουν εμά την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα συνεχίζεται πιο περιορισμένη αστάθεια στη Δυτική Ελλάδα και κυρίω και στη Βόρεια χώρα. Στην Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο και στη Μακεδονία κάποιες μπόρες και λίγες καταιγίδες. Το μεσημέρι και το απόγευμα τα περισσότερα φαινόμενα και λιγότερο και στο Ιόνιο κάποιες μπόρες στη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι καλός ο καιρός, στο μεγαλύτερο μέρος δηλαδή της χώρας θα είναι καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Οι βοριάδες σιγά σιγά ενισχύονται. Σήμερα στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 4 μέχρι τοπικά και 7 μποφόρ. Αύριο θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ και όπως και την Κυριακή. Μεγάλος ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Ο Σαββατοκύριακο θα είναι το πιο δύσκολο Σαββατοκύριακο μέχρι τώρα της φετινής χρονιάς. 3-5 μποφόρ στο Ιόνιο. Εκεί δεν ξεπερνάνε τα 5-6 μποφόρ οι άνεμοι στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, σήμερα θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία στους 33-35 τοπικά και 36-37 βαθμούς μακριά από τις θάλασσες, στα υπηρετικά, στις κλειστές υπηρετικές περιοχές. Ναι. Εδώ στην Αττική, ηλιοφάνεια, πολύ καλός καιρός, με λίγες νεφώσεις. Ζέστη, 34-35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα, πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με βοριάδες οι οποίοι έχουν αρχίσει να ενισχύονται στα 4-5, στα ανατολικά και γύρω από τα ορεινά θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ σήμερα. Αύριο αναμένεται να ενισχυθούν κι άλλο οι βοριάδες. Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι, γύρω από τα ορεινά θα σημειωθούν κάποιες μπόρες, κυρίως το βράδυ υπάρχει πιθανότητα να βρέξει και στην πόλη. 34 βαθμούς σημαίνει και στη θερμοκρασία και εκεί ζέστη και στη Θεσσαλονίκη, 2-4 μποφόρ. Κυρίως νότιοι άνεμοι, ειδικά από το μεσημέρι και μετά στο Θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη με καλό καιρό, 34 βαθμούς σημαίνει στη θερμοκρασία. Στη Λίμνο έως 32 με ηλιοφάνεια. Στην Κέρκυρα υψηλή θερμοκρασία στους 32 βαθμούς με μικρή πιθανότητα να βρέξει. Στην Τρίπολη χωρίς δοχές 29 βαθμούς σημαίνει στη θερμοκρασία. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης έως 30 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Γενικότερα στην Κρήτη πολύ καλές καιρικές συνθήκες. 35 βαθμούς σήμερα στα Μέγαρα, το μεσημέρι 35 στον Πειραιά. 31 στην Κηφισιά, 34 στην Γλυφάδα και στο Λαύριο Περίπου 30 με 31 βαθμούς μέχρι στην
0: θερμοκρασία. Στις κολλήνες Αρκαδίας, τι καιρό θα έχει?
8: Καλό καιρό θα έχει. Καλό καιρό θα έχει με ήλιο, δεν περιμένουμε βροχές σήμερα, ούτε το Σαββατοκύριακο. Γενικά
0: έχουμε
8: καλό
0: το
8: Ράλι
0: Ακρόπολης, αλλά εγώ ρωτάω για τον αδερφό σου.
8: Ναι, πώς θα περάσει στο Ράλι Ακρόπολης ο Γιώργος. Δεν πρόκειται να βραχεί.
0: Εντάξει, Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Τώρα, αλλάζουμε τελείως θέμα. Θα πάμε σε αυτή την υπόθεση, την αιματηρή συμπλοκή και δολοφονική τελικώς που είχαμε στην Καλλιθέα με θύμα το 15χρονο. Νεαρό, το 15χρονο παιδί, έχουμε συλλήψεις, εξετάζονται τα κίνητρα αυτής της συμπλοκής, πρωτίστως της επίθεσης αυτής και γιατί συναντήθηκαν αυτές οι δύο ομάδες. Ο Φάνης Καραμπατζάκης έχει την εξέλιξη. Να σε καλημερίσω, Φάνη.
6: Καλημέρα τώρα, καλημέρα. Τουλάχιστον 15 νεαροί πήραν μέρος σε αυτή την συμπλοκή, χωρισμένοι σε δύο ομάδες. 7 έχουν συλληφθεί και αυτή την ώρα οδηγούνται στον εισαγγελέα. Μεταξύ τους και ο 17χρονος δράστης, ο οποίος τουλάχιστον έχει υποδειχθεί από τους υπόλοιπους και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έχει κιόλας ομολογήσει την πράξη του, ότι αυτός δηλαδή κρατούσε το μαχαίρι, το οποίο πάντως δεν έχει βρεθεί για την ώρα.
0: Το μαχαίρι,
6: Έχει βρεθεί ένα άλλο, έχει βρεθεί ένα κατσαβίδι, έχει βρεθεί ένα μαχαίρι, αλλά δεν ήταν το μαχαίρι το οποίο επέφερε τη φωνική μαχαιριά στο στήθος του.
0: Τώρα αυτοί έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Μένει να δούμε σε τι βαθμό εμπλέκεται ο καθένας και το κίνητρο και σε τι βαθμό εμπλέκεται καθένας από αυτούς, έτσι, από τους 7.
6: Θα οδηγηθούν όλοι για την ανθρωποκτονία και τώρα στον ανακριτή θα κρίνει ο ανακριτής σε τι βαθμό εμπλέκεται πράγματι ο καθένας και κατά πόσο ήταν συναυτουργός στην δολοφονία, γιατί όλοι θα κατηγορηθούν για την συμπλοκή.
0: Προφανώς από τις μαρτυρίες τους. Να σε ευχαριστήσω
6: τώρα,
0: πολύ.
6: Έλα, να πούμε έλα, για τα Φάνη κίνητρα.
0: Ναι, βεβαίως. Έλα να σε ακούσουμε.
6: Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί, δεν έχει φωτίσει ο δράστης στην υπόθεση, αλλά εξετάζει η αστυνομία 4-5 πιθανές εκδοχές, 4-5 ενδεχόμενα. Τα οπαδικά κίνητρα ήταν το πρώτο το οποίο εξετάστηκε, διότι όλοι οι εμπλεκόμενοι υποστήριζαν τρεις μεγάλες ομάδες και κάποιοι είχαν και διακριτικά πάνω τους, αλλά παρότι και η υποδιεύθυνση αθλητικής βίας είχε πάρει μέρος εξ αρχής και παίρνει στην διαλεύκαση αυτής της υπόθεσης, προέκυψε ότι δράστης και θύμα υποστήριζαν την ίδια ομάδα, ασχέτως αν σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης επιχείρησε αρχικά να πει άλλη ομάδα, το είπαν οι υπόλοιποι ότι υποστήριζε την ίδια, άρα αυτό απομακρύνεται. Κόντρα μεταξύ περιοχών ακούστηκε Καλλιθέα με Μοσχάτο, αλλά και αυτό απομακρύνεται διότι το θύμα και αρκετοί άλλοι εμπλεκόμενοι ήταν από βόρεια προάστια.
0: Ναι.
6: Η κυριαρχία στην πλατεία, αυτό είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο εξετάζεται από την αστυνομία, ότι ήταν δύο ομάδες για το ποιοι έχουν την κυριαρχία. Ναρκωτικά απομακρύθηκε αυτό το ενδεχόμενο, αποκλείστηκε σχεδόν διότι δεν βρέθηκαν ουσίες και κανένας δεν είχε απασχολήσει ποτέ γι' αυτό. Και η ερωτική αντιζηλία και αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε εξεταστεί, αλλά και αυτό απομακρύθηκε ως ενδεχόμενο.
0: Φάνη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την όποια εξέλιξη διακόπτης και μας ενημερώνεις. Στο θέμα θα μείνουμε και με τον Γιώργο Καλιακμάνη. Κρατάμε αυτό που μας είπε, Γιώργο, καλή σου ημέρα, ο Φάνης ο Καραμπατζάκης.
9: Καλημέρα.
0: Ότι επικρατέστερο σενάριο είναι ο καυγάς να ξεκίνησε ουσιαστικά για το ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα επικρατεί στη συγκεκριμένη πλατεία, στην πλατεία της Καλλιθέας.
9: Κοιτάξτε, και να βρούμε το κίνητρο, θα δείτε ότι θα είναι εντελώς μια ηλίθια αφορμή. Τίποτα άλλο. Μια ηλίθια αφορμή.
0: Καλά, τίποτα από όλα αυτά δεν δικαιολογεί τη δολοφονία και το χαμό ενός 15χρονου παιδιού. Ούτως ή άλλως, έτσι.
9: Ναι, λοιπόν, ψάχνουν το κίνητρο από την αστυνομία. Όμως εδώ βλέπουμε για άλλη μια φορά να πέφτει νεκρό ένα ανήλικο. Mm-hmm. Ένα παιδί, είναι το τρίτο παιδί μέσα σε λίγους μήνες.
0: Και με δράστη ανήλικο. Και με δράστες ανήλικους.
9: Και στις τρεις περιπτώσεις τώρα. Και στις τρεις περιπτώσεις έχουμε δράστες ανήλικους και πέφτουν νεκρά από μαχαίρια τρία ανήλικα παιδιά. Είναι ανησυχητικό αυτό, πάρα πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο. Γιατί βλέπουμε ότι παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Όχι απλώς δεν μαζεύεται, η αστυνομία κάνει αυτό που πρέπει. Το ζήτημα είναι ότι η πολιτεία δεν θέλει να αντιληφθεί ότι θα πρέπει αυτό το φαινόμενο.
0: Και τι να κάνει, να είναι σε κάθε πλατεία όμως, Γιώργο μου.
9: Η αστυνομία είναι σε κάθε πλατεία.
0: Είναι, στις περισσότερες πλατείες.
9: Η πολιτεία όμως, ακούστε να δείτε, Η πολιτεία θα πρέπει αυτό το κοινωνικό φαινόμενο, πρόκειται για εγκληματικές πράξεις, αλλά είναι κοινωνικό φαινόμενο, να το αντιμετωπίσει συνολικά. Παρεμβάσει στο θεσμό της οικογένειας, παρεμβάσει στο σχολείο. Το σχολείο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί υπάρχουν και οικογένειες, όχι όλα αυτά τα παιδιά, ότι είναι από οικογένειες που οι οικογένειές τους, οι γονείς τους, οι πατεράδες τους, οι μανάδες τους, ήθελαν να πάρουν αυτό το δρόμο της παραβατικότητας, όμως το κάνουν αυτά τα παιδιά ως αντίδραση.
0: Γιατί δεν έδιναν τα στοιχεία, λίγο Γιώργο στο ρεπορτάζ, γιατί δεν έδιναν τα στοιχεία του θύματος οι υπόλοιποι, έτσι εφόσον γνωρίζονταν. Ποιο να καλύψουν, το θύμα, το εμόφυτο θύμα, αρχικά δεν δίναν ούτε το όνομα του νεκρού.
9: Θέλαν να καλύψουν το περιστατικό. Στην αρχή η αστυνομία θεώρησε ότι είναι οπαδικό, γιατί.
0: Γιατί είχαν τα διακριτικά στις μπλούζες.
9: Όχι μόνο αυτό. Όταν ρωτήσαν αυτόν που χτύπησε, κάρφωσε, τι ομάδα είναι, είπε μια ομάδα.
0: Ναι.
9: Οι άλλοι, μετά από πίεση, είπαν ότι λέει ψέματα. Δεν είναι αυτή την ομάδα, είναι άλλη. Γι' αυτό στην αρχή ανέλαβε το ανθρωποτονιόν πολύ σωστά. Το ανθρωποτονιόν δεν το συζητάμε. Εγώ έχω πει σε όλες τις περιπτώσεις που αναλαμβάνει, αλλά και το τμήμα αθλητικής βίας. Mm-hmm. Όμως εδώ φαίνεται ότι ίσως δεν είναι οπαδικό. Αλλά και οπαδικό να ήταν. Για ποιους οπαδούς μιλάμε τώρα, για 14χρονους, για 15χρονους. Η αφορμή είναι.
0: Εσύ τι πιστεύεις, ποιο σενάριο θεωρείς, με αυτό να κλείσουμε, Γιώργο μου, γιατί πιέζομαι χρονικά.
9: Ότι είναι δύο συμμορίες, ποιο είναι πιο μάγκας. Αυτό. Ποιοι είναι πιο μάγκες. Μόνο αυτό.
0: Ποιοι θα κάνουν κουμάντο στην πλατεία, δηλαδή.
9: Ποιοι θα κάνουν κουμάντο.
0: Μάλιστα.
9: Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό τώρα. Αυτό θεωρώ εγώ, αν θέλετε την άποψή μου.
0: Φυσικά και τι θέλουμε, λόγω της εμπειρίας σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να προχωρήσω, πιέζομαι χρονικά. Τώρα, θα περάσουμε σε μία εξέλιξη χωρίς ιστορικό προηγούμενο στο επιχειρηματικό και οικονομικό πεδίο. Με μια διπλή κίνηση, χωρίς προηγούμενο, ο Όμιλος Άκτορ υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα στρατηγικής χρηματοδότησής του, καθώς προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά και στην έκδοση ομολόγου αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε νέα κεφάλαια που αγγίζουν μέχρι και το 1 δισεκατομμύριο. Τις σημαντικές ανακοινώσεις έκανε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Άκτορ, ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου. Ας το παρακολουθήσουμε μαζί.
10: Με μια διπλή κίνηση χωρίς ιστορικό προηγούμενο, ο Όμιλος Άκτορ υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα στρατηγικής χρηματοδότησής του, καθώς προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και στην έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε νέα κεφάλαια έως και 1 δισεκατομμύριο. Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, 300 εκατομμύρια θα αξιοποιηθούν σε κατασκευαστικά έργα, ενώ 300 εκατομμύρια στο LNG αλλά και στον FSRU.
11: Δεν είναι μόνο η αύξηση του free float, προκειμένου να είναι η υγιέστερη χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρείας, αλλά η προσέλκυση ξένων επενδυτών, αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως. Εκεί αποσκοπεί όλη η προσπάθεια που έχουμε κάνει και πιστεύω το γεγονός ότι οι τράπεζες σαν την Goldman Sachs, την UBS και την Bank of America, οι οποίες αποφάσισαν να κάνουν underwritten το ποσό της αύξησης, μας δίνει μια αίσθηση εμπιστοσύνης ότι αφενός μεν η Άκτορ μπορεί να προσελκύσει ξένα κεφάλαια με σχετική ευκολία, αφετέρου δε ότι το story, το equity story της Άκτορ όχι μόνο αγοράζεται από επενδυτές, αλλά και από τις μεγαλύτερες, νομίζω, ή από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο.
10: Με αυτή την κίνηση, ο Όμιλος Άκτορ επιταχύνει και την υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδίου συνολικού προϋπολογισμού έως 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία, ενώ μετά την ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, η Άκτορ θα αποτελεί την πιο ισχυρά κεφαλαιοποιημένη εταιρεία υποδομών στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
12: Ο σκοπός όλης αυτής της ασκήσεως είναι αφενός μεν η μεγάλη, σοβαρή ανακεφαλαιοποίηση της εταιρείας προκειμένου να ουσιαστικά προχωρήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα της τάξης των 3 δις στα επόμενα 5 χρόνια.
11: Το συνολικό ποσό που μεταγενεστέως αυτών των ενεργειών θα έχει, με το οποίο θα έχει χρηματοδοτηθεί η Άκτορ, θα είναι 1 δισεκατομμύριο, 150 εκατομμύρια αύξηση και 450 εκατομμύρια ομόλογο. Άρα δηλαδή περίπου 1,5 δις χρηματοδότηση στην εταιρεία από ομόλογα και αύξηση. Θεωρώ ότι και στα δύο αυτά, τα επίπεδα μάλλον χρηματοδότησης πλέον εισάκτο. Την καθιστούν, όπως σας είπα προηγουμένως, θα την καταστήσουν. Είναι σίγουρα καλύτερα κεφαλαιοποιημένη εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα και ενδεχομένως και στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
10: Τη στρατηγική κίνηση της Actor επισφραγίζει και η ψήφος εμπιστοσύνης που δίνουν στον όμιλο η μεγαλύτερη διεθνής χρηματοοικονομική οίκη τόσο στην πορεία, το επενδυτικό πλάνο όσο και τις αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου. Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Εξάρχο, η πολιτική σταθερότητα.
11: Το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας των τελευταίων ετών φαίνεται κατά τη γνώμη μου το τελευταίο ενέτο. Έχω πει ότι έχω δει πραγματικό στο τελευταίο ένα χρόνο μία ειλικρινή εκ μέρους ξένων επενδυτών διάθεση να συμμετάσχουν στον ελληνικό κίνδυνο, να βάλουν equity δηλαδή. Το debt είναι πιο εύκολο, το equity αναλαμβάνει κίνδυνο ελληνικό. Και βεβαίως θεωρώ ότι ένα σημαντικός παράγων της διάθεσης κάποιου να αναλάβει ελληνικό κίνδυνο είναι και η πολιτική σταθερότητα. Θεωρώ ότι αυτό, αν για όποιο λόγο διαταραχθεί, θα περιορίσει οπωσδήποτε το απαιτάτητο οποιοδήποτε να αναλάβει ελληνικό κίνδυνο μέχρι να ξαναεκτεθεί η πολιτική σταθερότητα.
10: Σκοπός της ανακεφαλαιοποίησης είναι και η μετεξέλιξη του επιχειρηματικού προφίλ της εταιρείας από ένα μοντέλο με επίκεντρο τις κατασκευές σε έναν πιο ολοκληρωμένο όμιλο υποδομών με παρουσία σε παραχωρήσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και LNG.
0: Τώρα βεβαίως με αυτή την εξέλιξη σαφώς επιβεβαιώνεται η ψήφος εμπιστοσύνης και των ξένων μεγάλων επενδυτών. Τόσο στην εταιρεία Actor, αλλά κυρίως και στο ασφαλές, οικονομικό, σταθερό περιβάλλον της χώρας μας. Τώρα, 10 και 34 είμαστε. Αλλάζουμε. Πάω να θυμίσω το δώρο μας, γιατί διεκδικείται μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου, όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία θα δείτε από τα καταστήματα του Νίκου Καρόνη, αξίας 2.000 ευρώ. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι σας και ιδιαίτερα και τους θερινούς μήνες και για τον κλιματισμό σας και για να παίρνετε και τον αέρα σας μέσα στο σπίτι σας. Δεν έχετε παρά να μπείτε στο Instagram, να σκανάρετε το εικονίδιο που βλέπετε κάτω αριστερά και με αυτόν τον τρόπο λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση. Όσο πιο πολλές φορές το πράξετε, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχετε να είστε ο νικητής ή η νικήτρια. Η ανάδειξή του θα γίνει την Τρίτη στην εκπομπή Πρωινή Ζώνη με την Αλεξάνδρα Καημένου και τον Νίκο Υποφάντη. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Ψυχιοκαταψύκτης Beko Inox με μοτέρ Pro Smart Inverter. Για ταχύτερη ψύξη, χαμηλή κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία με τεχνολογία ψύξης Aeroflow. Και σιρτάρι Harvest Fresh τώρα μόνο 599 ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά πάντα.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτοι και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά, 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των Κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη, τέτα τέτ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Μαζί η Travel, διακοπές 2026, οι καλύτερες προτάσεις για το καλοκαίρι. Αναλυτικός οδηγός για νησιά ή πυρωτική Ελλάδα. Πώς θα πάτε, πού θα μείνετε, πού θα φάτε, πού θα κολυμπήσετε, πού θα διασκεδάσετε, τι να επισκεφτείτε. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
3: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα, με νέα γεύση. Depon Maximum.
4: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
5: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
4: Who is Olivia, and why are we writing about her?
5: Olivia might have been an agent of fate.
4: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
5: Surprise!
4: Hey, you.
5: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
4: What now?
5: I think we start writing our own story.
0: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
7: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύω.
8: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
10: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
11: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: μια παραλία, ας πούμε.
1: Όχι.
2: Ναι, δίκιο έχεις, βρε, τώρα.
0: Να χορεύουμε, κάτι να κάνουμε.
3: Όχι. Όχι. Κάνει ζέστη.
2: Τι λες, Ρεμινά μου.
3: Τι λες τώρα,
0: αυτό που λέει,
3: έχει καύσω να πηγαίνετε όλοι στην παραλία που βράζει ο τόπος. Εγώ δεν το έχω καταλάβει ποτέ.
0: Ποτέ, έτσι.
3: Ποτέ.
2: Έχει δροσιά.
0: Εσύ που δροσίζεσαι, δηλαδή.
3: Πού?
0: Με το κλιματιστικό στο σπίτι.
3: Ναι.
0: Καλά.
3: Αν θες να δροσιστείς,
0: Νικό,
3: με το κλιματιστικό στο σπίτι.
0: Δεν ταιριάζουμε.
2: Εμείς τώρα μου πηγαίναμε, έτσι δεν είναι. Αυτά είναι τώρα.
4: Βάζει αντιλιακό μες στο σπίτι, ας πούμε, και γυρίζει.
3: Τα πάντα όλα, ναι. Και έναν ανεμιστήρα.
4: Και βάζει και το κανάλι.
3: Κάτσε με συγχωρείς τώρα. Τρεις ώρα το μεσημέρι να είσαι στην παραλία, δεν βγάζει ο τόπος.
2: Μέσα, μέσα στη θάλασσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Μινά, έχεις καταλάβει, δεν θα σου κάνουμε παρέα εδώ οι υπόλοιποι.
2: Στο σπίτι μέσα. Ας
3: είναι και κάποιος.
0: Τώρα, ξέρεις που έχει ανέβει πάρα πολύ.
4: Βάζει και τον Baywatch εκεί και στην παραλία.
0: Με την Πάμελα. Βλέπει Πάμελα ο Τσαμόπουλος. Ξέρεις που έχει ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία. Πάρα πολύ η θερμοκρασία. Χθες ανέβηκε.
3: Νόμιζα στη Ρόδο που πήγε ο Γρηγοριάδης.
0: Όχι, τώρα θα πούμε στη Ρόδο σε λίγο. Ανέβηκε στο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ η θερμοκρασία. Έχει ρεπορτάζ η Αμαλία να μας δώσει. Τι έγινε.
2: Μαλλιά κουβάρια.
0: Καλά, το περιμέναμε. Όχι ότι περιμέναμε κάτι καλύτερο.
2: Δεν τα λέγαμε εδώ μαζί όλοι. Εδώ χθες και ο Νίκος και εσύ και ο Γιώργος και εγώ τα λέγαμε και έτσι έγινε. Εντάξει, ξεκαθάρισμα λογαριασμό δεν θα το πω. Γιατί τώρα θα το πω. Βεβαίως ο κύριος Φάβελος. Έστειλε τα μηνύματά του. Να σταματήσει η μειοψηφία, να κάνει αυτά τα παιχνιδάκια. Ο κύριος Πουλάκης του λέει: έχουμε μαζέψει τις υπογραφές να πάμε σε νέα κεντρική.
0: Ξανά κεντρική.
2: Ναι, για να αλλάξει η απόφαση. Είδα όμως μια μετατόπιση της θέσης όσον αφορά το τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Και τι εννοώ. Ο κύριος Θογαρόπουλος είπε ότι επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συνεργαστεί με κόμματα.
0: Και το επανέλαβε και χθες στη συνέντευξη.
2: Ξεκάθαρα είπε
0: και
2: άλλα. Έστειλε τα μηνύματά του ο Αλέξης Τσίπρας χθες στη συνέντευξη των Αντώνη Ρόιτερ. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι. Τον είδα λίγο να αλλάζει και να λέει: όχι, πρέπει να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να ανέβουμε κανονικά στην ΔΕΘ. Μέχρι τώρα δεν το έλεγε αυτή η πλευρά.
0: Ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Έτσι, έχει τη σημασία του αυτό.
2: Βεβαίως,
0: γι'
2: αυτό
0: πρόσωπο,
2: το λέω.
0: Δηλαδή.
2: Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Και μιλήσαμε και ο κύριος Φάμελος. Τι είπε, ότι ναι, βεβαίως πρέπει να συζητήσουμε με τον Τσίπρα. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανέβει κανονικά στη ΔΕΘ. Και συνέντευξη τύπου. Κανονικά.
3: Γιατί να μην ανέβει.
2: Γιατί μέχρι τώρα, Μινά μου, αυτό που λεγόταν και από τη μειοψηφία είναι ότι. Ρωτούσαν τον κύριο Φάμελο με επιτακτικό τρόπο: θα ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ΙΔΕΘ. Τι θα κάνει, γιατί δεν μας λες.
0: Συγγνώμη, Αμαλία μου, θα ανέβουν στη ΔΕΘ. Γίνει, δεν γίνει η κεντρική επιτροπή. Δηλαδή, αν γίνει η κεντρική επιτροπή, την οποία ζητούν ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, εκεί προφανώς για να ζητούν να γίνει κεντρική επιτροπή, αναμένονται εκπλήξεις. Γιατί για να ζητάει κάποιος κεντρική επιτροπή, σημαίνει ότι έχουν αλλάξει και οι ισορροπίες.
2: Ακριβώς. Εγώ λοιπόν λέω ότι αν τελικώς γίνει κεντρική επιτροπή, γιατί η πλειοψηφία, ενώ η πλευρά Φάμελου, δεν θέλει να γίνει, εάν όμως κατατεθούν οι υπογραφές που έχουν συγκεντρωθεί σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, αυτά που είπε χθες, θα γίνει κεντρική επιτροπή. Αν λάβει μια άλλη απόφαση, θα πρέπει να ακολουθεί άλλη απόφαση, αν είναι πλειοψηφική η απόφαση. Άρα αλλάζουν τελείως τα πράγματα. Λέω όμως.
0: Ναι.
2: Υπάρχει και μια φήμη. Ότι περίμεναν κάποιοι να ξεκινήσει η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και μετά να τοποθετηθούν.
0: Δηλαδή, τοποθετήθηκαν.
2: Κάποιοι, ναι, κάποιοι το άφησαν.
0: Τι είπαν αυτοί που τοποθετήθηκαν.
2: Αυτό που είπαν είναι ότι η απόφαση είναι λυμένη από την Κεντρική Επιτροπή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά δεν θα διαλυθεί. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό πώς θα γίνει. Ή θα πάνε με τον Τσίπρα, ή δεν θα διαλυθούν, ή θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ καταλαβαίνω ότι πια. Αφού θα ανέβει κανονικά το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο κύριος Φάμελος, ό,τι και αν γίνει, θα γίνει μετά τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Δεν ξέρω. Και
0: δηλαδή, αν,
2: γίνει...
0: αν συγκεντρωθούν οι υπογραφές, θα αγνοήσει ο κύριος Φάμελος.
2: Όχι, δεν μπορεί να την αγνοήσει.
0: Τις υπογραφές που θα συγκεντρώσει
2: δεν
0: η πλευρά Πολάκη.
2: Δεν νομίζω ότι ο κύριος Φάμελος.
0: Νίκο, πολύ ήσυχος είσαι.
4: Δεν είπατε να μιλάτε σήμερα μόνο δύο
2: σας.
4: Εγώ τη ρώτησα δεσμεύσεις. Δεν λέω άλλα πριν και άλλα μετά.
2: Απλώς υπόθηκαν βαριές κουβέντες. Δηλαδή δέχτηκε τα πειρά του κύριου Πολάκη, του κύριου Παπά και της κυρίας Δούρου ο κύριος Φάμελος. Μάλιστα είπε ο κύριος Πολάκης ότι πήρε ένα κόμμα στο 10% και το έχει φτάσει στο 1%.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δεν είναι ψέματα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Στις δημοσκοπήσεις είναι στο 1%.
2: Γενικώς το κλίμα, παιδιά, είναι δύο στρατόπεδα. Πώς να το κάνουμε, είναι ξεκάθαρο αυτό. Όμως. Νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που είχαν ραφτεί ήδη για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάνουν ένα βήμα πίσω μετά από αυτά που είπε χθες ο Τσίπρας στη συνέντευξή του.
3: Ανοιχτά τα.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Πολάκης με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λέω ότι.
0: Είπε όμως, αν φύγουν από το κόμμα. Έτσι,
2: παραιτηθούν.
0: Καλοδεχούμενοι είναι, αλλά δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις.
2: Πώς δηλαδή. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, του είπε ότι θα παραιτηθείτε, θα αφήσετε την ένταση και αρθείτε. Δεν θέλουμε βουλευτές εν ενεργεία εδώ. Δεν υπάρχει.
3: Ότι έκανε και αυτό.
2: Φυσικά. Και αυτό το θεωρώ τίμιο εγώ.
4: Τρία χρόνια βέβαια.
3: Δεν έχει σημασία.
2: Το έκανε όμως.
3: Κάτι αργά παρά
2: λοιπόν,
3: ποτέ.
2: Άρα λέω ότι διαμορφώνονται διαφορετικά πλέον ισορροπίες και βλέπω και μια αλλαγή στάσης μετά και την ανακοίνωση των τομεαρχών και την.
0: Τη σκιώδους κυβέρνησης.
2: Τη σκιώδους κυβέρνησης. Ίσως κάποιοι περίμεναν κάτι άλλο. λέω. Δεν ξέρω τι περίμεναν. Ακούω όμως ότι δεν χάρηκαν κάποιοι βλέποντας και πολλά καινούργια πρόσωπα μέσα. Αυτό σημαίνει ότι ο κ. Τσίπρας έχει αποφασίσει.
0: Πάντως, σοφότεροι, πριν πας στον κ. Τσίπρα, σοφότεροι για το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε γίνει. Υπό την έννοια ότι προς το παρόν τους βλέπουμε ένα μάλλον.
2: Ότι θα πάνε στη ΔΕΘ. Αυτό έτσι, έκανα,
0: ότι θα πάνε στη ΔΕΘ, ναι.
4: Ποιον θα πάνε στη ΔΕΘ.
0: Μα γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ. Αν τελικώς μαζευτούν, συγκεντρωθούν οι υπογραφές. Και έχουμε και πάλι κεντρική επιτροπή, συνεδρία τη κεντρική επιτροπή. Εκεί μπορεί οι ψήφοι να είναι διαφορετικοί.
4: Νομίζω πάντως ότι.
0: Και να μην είναι ο κύριος Φάμελος στην ηγεσία του κόμματος. Γι' αυτό το ρωτώ έτσι.
4: Τσίπρα, επί της ουσίας, αυτό που είπε ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε. Θεωρώ. Τέλος πάντων, ας μην σχολιάσω όλο τον Τσίπρα. Θεωρώ δηλαδή πια ότι δεν έχει.
3: Μην εκνευρίζεσαι.
4: Δηλαδή είναι τραγικό ένας άνθρωπος να θεωρεί ότι ο εαυτός του ανήκει και κλείνει κύκλους σε κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ιστορική διαδρομή.
0: Εντάξει, όμως, με τον Τσίπρα από το 8 ο ΣΥΡΙΖΑ ανήλθε στην εξουσία.
2: Και ήταν το πρόσωπο ο Τσίπρας. Και φάνηκε ξεκάθαρα όταν έφυγε ο Τσίπρας, καταβαροδρόθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε.
4: Και όταν ήταν ο Τσίπρας καταβαροδρόθηκε.
2: Όχι, σε δύο επίπεδα.
4: Πήρε ένα κόμμα στο 34%.
2: Άλλες συνθήκες.
4: Το οδηγεί στο 17%.
2: Και πήρε την πολιτική, είπε. Πήρε την. Έτσι. Πώ θα γίνει, δεν υπερασπίζω με κανέναν.
0: Ανθρωπικά έχει και κάποια φορά. Γι' αυτό και έχασε τις εκλογές.
4: Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Τσίπρας. Και η πραγματικότητα, τα γεγονότα. Παρέλαβε ένα κόμμα, το οδήγησε στην εξουσία, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση με 33, πόσο πήρε, και το οδήγησε μέσα σε 4 χρόνια στο 17. Ναι. Και το παρέδωσε στα χέρια ενός τύπου, ο οποίος το διέλυσε επί της ουσίας.
2: Εσύ, αυτό δεν λες εσύ το παρέδωσε ο ίδιος.
4: Εγώ το λέω.
2: Α, μπράβο. Εγώ δεν λέω ότι εσύ το ξέρεις.
4: Και ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, βεβαίως, το ξέρω, το έχουν πει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα έχω πει εγώ. Λέω όμως ότι έχει πολύ σημασία ότι η αλαζονία του κυρίου Τσίπρα πια ξεπέρασε κάθε στάδιο. Δεν μπορεί να λες ποιος κλείνει ένα κόμμα και ποιος το ανοίγει. Οι πολίτες το ανοίγουν και το κλείνουν. Και η κοινωνία.
2: Και αυτό φαίνεται δημοσκοπήσει. Άρα οι πολίτες θεωρούν ότι έχει κλείσει τον κύκλο οι ίδιοι πολίτες. Αν μια
4: δημοσκοπήσει. Οι δημοσκοπήσει δεν ανοίγουν και κλείνουν κόμματα, ούτε δημιουργούν κυβερνήσεις, ούτε
2: αντιπολιτεύσεις.
4: Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έστελνε στη δικαιοσύνη απειλούς όλους τους δημοσκόπους στις προηγούμενες εκλογές, γιατί υποβάθμισαν τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδηγούσαν σε καταβάθμιση, σήμερα επηρεασπίζει τις δημοσκοπήσεις και λέει: Έρχομαι, παιδιά, δείτε τις δημοσκοπήσεις. Αυτά είναι παραλογισμοί και άτοπα πράγματα. Και θεωρώ ότι είναι ανέντιμη ακόμα και σήμερα που συζητάμε στην πλευρά του Τσίπρα. Διότι τι είπε χθες, λέμε ξεκαθάρισε. Δεν ξεκαθάρισε τη θέση του για τους βουλευτές. Είπε, μια παραιτηθείτε και θα δούμε τώρα αυτή τη
0: θέση. Όχι, είπε.
2: Πώς δεν είπε.
0: Όλοι καλοδεχούμενοι είναι, αλλά δεν υπάρχουν ρεζερβές. Δεν υπάρχουν
4: ρεζερβές. Ο κύριος Παπάς είναι καλοδεχούμενος. Η κυρία Δούρου είναι καλοδεχούμενη. Εδώ έκανε επίθεση στον Πολάκη. Είπε, εγώ δεν θα δω να ασχοληθώ απαξιωτικότατα με έναν άνθρωπο τον οποίο ήταν ο στυλοβάτης της γραμμής του κυρίου Τσίπρα. Όσο ήταν
2: αυτό τι σημαίνει, ότι δεν μπορεί κάποιος πολιτικός ή πρόεδρος ή πρωθυπουργός. Πώς, εδώ πάει ο Σαμαράς που ήταν αυτό να κάνει κόμμα. Τι σημαίνει, επειδή μιλάει με τον κύριο Μητσοτάκη ότι έχουν πρόβλημα.
4: Δεν έχουν πρόβλημα με τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Τι σημασία έχει αυτό, τι είναι ανέντιμη συμπεριφορά.
4: Για μένα είναι ανέντιμη. Ο κύριος Τσίπρας να λέει δημόσια ότι εγώ απαξιωτικά, όχι ανέντιμα, απαξιωτικά την εντυπώ, θα συζητήσουμε. Να λέει για τον κύριο Πολάκη. Ότι τώρα σιγά εδώ θα σας μιλήσω για το πρώτο Πολάκη με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, έλα μηνά.
3: Πάντως βλέπουμε ότι ό,τι περίπου είχε κάνει το 12 ο Τσίπρας, που είπε πάμε για να κυβερνήσουμε και ταυτίστηκε με τον κόσμο που θέλει να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σχεδόν το ίδιο
0: σχεδόν,
3: σε άλλη
0: το
3: εποχή
0: επανέλαβε και
3: το επανέλαβε
0: είπε
3: και χθες.
0: Είπε ξεκάθαρα να κυβερνήσω.
3: Ακριβώς, δηλαδή είναι ένας Τσίπρας του 12 σε άλλο πλαίσιο. Θύμισε αυτό. Και αυτό με τους βουλευτές, εμένα μου θύμισε είναι παιδιά, βάλτε, καταθέσετε το μηχανογραφικό σας. Και βλέπουμε.
4: Είναι και η περίοδος που μηχανογραφικό.
2: Πολύ απλά, εγώ θέλω να πω κάτι. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμούς. Λέω όμως ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ δεν τους έστειλε προσκλητήριο ο κύριος Τσίπρας και μετά τους το πήρε πίσω. Οι ίδιοι κλείσαν το ΜΑΤ και κλείνουν το ΜΑΤ και ραφτήκανε έτοιμοι χωρίς προσκλητήριο. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Έχετε μιλήσει, έχει ντυλάρει κάποιος να βγει να μας το πει. Γιατί εγώ αναρωτιέμαι τι έχει γίνει. Μιλώντας εχθές και ακούγοντας τον κύριο Τσίπρα, ναι. Κατάλαβα ότι δεν έχει στείλει κανένα προσκλητήριο. Σου λέει: Είστε όλοι καλοδεχούμενοι, παραιτηθείτε, αφήστε τις έντρες και λέτε εδώ. Αυτό λέω. Ας πει λοιπόν.
0: Πάνω σε αυτό που λες και εσύ, έχουν πει και οι ίδιοι ότι θα ακολουθήσουν τον Τσίπρα. Παπάς πολλά
4: και στην ναι. Γραμμή του Φάμελου και η απόφαση κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αν καταλαβαίνω κι εγώ, γιατί πια με το ΣΥΡΙΖΑ όσο μπορεί να καταλάβει. Δεν λέει ότι εμείς θα πάμε πακέτο ΣΥΡΙΖΑ στη μεγάλη αυτή συμμαχία με τον κύριο Τσίπρα. Βγήκε ο κύριος Τσίπρας χθες και απορώ πως ο κύριος Φάμελος παραμένει ακόμα πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το είπε, δεν θέλω.
4: Ακύρωσε όλο το αφήγημα του Φάμελου. Που έλεγε ότι θα πάμε σε
2: μάχη. Δεν είναι ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Για το Φάμελο λέω.
2: Ναι, αλλά τι
0: θέλει ο Τσίπρας. Ακύρωσε το αφήγημα του Φάμελου.
4: Βγαίνει ο κύριος Φάμελος και λέει ότι εμένα το αφήγημά μου είναι τι. Ότι εμείς θα πάμε.
0: Να στηρίξουμε την Ελλάδα.
4: Να στηρίξουμε την Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν λέει ο Φάμελος, ο Ελευθερόγλου, ο Κάτζου.
2: Αυτό το λέει ο Φάμελος. Απαντέ,
4: μπράβο λοιπόν. Μετά λοιπόν την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα και χθε. Ότι εγώ δεν πρέπει να συνεργαστώ με παλιά κόμματα που έχουν κλείσει ο κύκλος του. Δεν έχει νόημα αυτή η γραμμή του κυρίου Φάμελου. Ή λοιπόν πρέπει να αλλάξει γραμμή ο Φάμελος ή πρέπει να πάρει τι, δεν υπάρχει
0: άλλο. Μια άνω τελεία, λοιπόν. Θα πάμε μετά και στο πώς απαντάει η κυβέρνηση σε όλα αυτά. Θα δούμε τι θα γίνει και με τα εισιτήρια, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με τις διαπραγματεύσεις για τα ασθενά του Ορμούς. Πάμε λίγο Ρόδο. Πάμε στο Γιώργο. 5,33 το κιλό, έτσι, για το λαγοκέφαλο, στο κυνήγι, η επικήρυξη.
4: 5,33, μην πάει.
0: 5,33.
2: Όχι, ναι, 5,33.
0: Επειδή είπα 5,33. 5,33. Ο Γιώργος είναι εμπλό. Γιώργο μου, σε βλέπουμε όλοι. Έχουμε ανοίξει μάτια και αυτιά. Έλα.
2: Και φυσάει κιόλας.
1: Αυτό πόσα κιλά είναι καταρχάς, έτσι θα ξεκινήσουμε.
0: Σαρέψατε.
5: Στα 2-2,5 κιλά.
1: Άρα έχουμε 10 ευρώ τουλάχιστον τώρα στην τσέπη μας, σωστά.
5: Ναι.
1: Δείτε, παιδιά, με τον Γιώργο τον Βούλγαρη. Λοιπόν, είμαστε καταρχάς εδώ με τον Παναγιώτη Νικολάου. Επαγγελματίας ψαράς, από τα 12 του χρόνια είναι στις θάλασσες. Αυτό είναι το επάγγελμά του. Με αυτό ζει την οικογένειά του. Και κάναμε μια κουβέντα νωρίτερα με τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, θέλω να ξεκινήσουμε καταρχάς. Αυτή η εικόνα στη Ρόδο είναι παντού, μου έλεγες έτσι.
5: Αυτό το πράγμα είναι, δηλαδή, αν βάλεις δίχτυα ή παραγάδια. Βγάζεις πάνω πάρα πολλά δίδια ψάρια. Άχρηστα ψάρια.
1: Αυτά τι ζημιές σας προκαλούνε τώρα, ρε Παναγιώτη, στα δίχτυα.
5: Τρώνε δίχτυα, τρώνε παραγάδια, τρώνε από τους κύρτους στο πανί, αν πάει το ζυμάρι δίπλα. Δεν αφήνουν εργαλείο. Δηλαδή, άμα ρίξεις ένα παραγάδι, ξέρω εγώ, 300 αγκίστρια, θα βγάλεις πάνω 20. Και δεν φτάνει αυτό. Όταν έχει κανένα ψάρι πάνω το παραγάδι, θα πάει το φάει.
1: Με αυτή την επιδότηση τώρα, με αυτά τα μέτρα που ακούσατε χθες, πώς νιώθετε εσείς, οι συνάδελφοι?
5: Μακάρι να τηρηθούν αυτά τα μέτρα. Δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Είναι ικανοποιημένοι, άρα, Γιώργο, είναι ικανοποιημένοι, ε.
5: Ικανοποιημένοι θα είμαστε αν τηρηθούν τα μέτρα.
0: Αν τηρηθούν πάντως, αν τηρηθούν όμως, είστε ικανοποιημένοι. Είστε καλυμμένοι, έτσι.
5: Ναι, θα είμαστε.
3: Ωραία. Και αν διατηρηθούν.
0: Ναι. Καλό αυτό.
5: Θα μπορούμε να βγάλουμε το μεροκάματο μας.
1: Ακριβώς. Μου έλεγες νωρίτερα, Παναγιώτη, τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι πέρυσι, πρόπερσι, έβγαινες έξω για ψαριά με το καΐκι σου. Πόσα κιλά έφερνες στο σπίτι και τι γίνεται φέτος?
5: Αυτό το είδος έχει έρθει εδώ πέρα στα δικά μας τα μέρη εδώ για 15 χρόνια. Πριν 10 χρόνια φωνάζαμε. Δεν μας άκουγε κανένας. Λοιπόν, τώρα αφού εξαπλώθηκε σε τέτοιο βαθμό, τώρα αρχίσανε και κινητοποιούνται.
1: Πόσα βγάζατε και πόσα βγάζετε τώρα από ψάρια?
5: Τώρα δυσκολευόμαστε να ζήσουμε. Γιατί είναι βαριά τα έξοδα, ειδικά άμα είναι η σκαίκη, είναι πολύ βαριά τα έξοδα.
0: Παναγιώτη,
5: εργαλεία, πετρέλαια.
0: Έχει τύχει από τότε που εμφανίστηκε ο λαγοκέφαλος έτσι στο νησί να υπάρχουν συνάδελφοί σου ψαράδες οι οποίοι να έχουν αφήσει το επάγγελμα, να βλέπουν δηλαδή ότι και καλή ψαριά δεν έχουν και περαιτέρω δυσκολίες έχουν με το...
5: Πάρα πολλοί κόσμος. Όλοι προσπαθούν να πουλήσουν τις άδειές τους για αυτό το πράγμα.
1: Ξέρετε τι μου έλεγε νωρίτερα. Γι' αυτό προσπαθώ να του βγάλω τους αριθμούς. Πόσα κιλά ψάρια έπιανες μέχρι πέρσι και πόσα πιάνεις φέτος, θέλω να μου πεις.
5: Μέχρι πέρσι μπορεί να βγάζαμε 25 κιλά, 15 κιλά, αναλόγως. Αναλόγως που θα πήγαινε στο μέρος. Τώρα ούτε 3 κιλά δεν μπορείς να βγάζεις πρώτα.
1: Καταλαβαίνετε, έτσι. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Είναι τεράστια η διαφορά. Στα κιλά.
0: Ναι, άρα, τα τρώνε λοιπόν, οι λαγοκέφαλοι δηλαδή. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Τα τρώνε οι λαγοκέφαλοι.
1: Πόπα, απίστευτο, παιδιά.
5: Τρώνε και τα ψάρια και τα εργαλεία.
0: Αντιλαμβανόμαστε τη ζημιά. Όχι απλώς δεν βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν και ζημία έτσι, στα υλικά τους.
2: Είναι ένα ψάρι που είναι.
5: Ένα δείχτη. Εάν το καλάρω εγώ σήμερα, θα έχει 50 λαγοκέφαλους το πρωί πάνω. 50 λαγοκέφαλοι σημαίνει άχρηστο το δείχτη. Δηλαδή είναι σαν να ρίχνω στη θάλασσα 450 ευρώ και να μην βγάζω ούτε 5.
1: Θέλω λίγο να κρατήσω εγώ τη μηχανή. Θέλω να το σηκώσει λίγο το λαγοκέφαλο για να το δούμε. Γιατί okay, το βλέπουμε τόσο καιρό από φωτογραφίες κλπ. Δείτε το εδώ, παιδιά.
3: Φρεφτάρι.
2: Ναι.
1: Αυτό τώρα είναι... λέει ο Παναγιώτης ότι είναι περίπου 2 κιλά, σωστά, Παναγιώτη?
5: Αυτό είναι γύρω στα 2,5 με 3 κιλά, έτσι
0: που το πράγμα. Περισσότερο φαίνεται.
1: Δείτε εδώ. Φανταστείτε τώρα να ρίχνουν δίχτυα.
3: Πόσο κοντά στην παραλία είναι όλα αυτά?
0: Μπράβο, αυτό έχει σημασία πολύ, Νίκο.
5: Αυτό...
1: Πόσο κοντά στην παραλία, Γιώργο Βούλγαρη, δείξε λίγο παρακαλώ την παραλία.
5: 20 μέτρα έξω από το λιμάνι.
0: Ο Νίκος θα πάει στη Ρόδο το καλοκαίρι. Και είτε, να σας πω, είναι σοβαρό αυτό πραγματικά.
1: Νίκος Ελευθερόγλου, ναι. Σας έρθει το καλοκαίρι εδώ.
0: Είναι σοβαρό, Γιώργο.
5: Το θέμα είναι ότι...
1: Σαφώς, εννοείται.
5: Το θέμα είναι ότι Έτσι αυτό το ψάρι και δοκιμάσει. Δηλαδή, μπαίνει ένα στη θάλασσα και χτυπήσει και είναι κοντά αυτό και δοκιμάσει, θα γίνουν πυράνχας. Τέρμα για ο τουρισμός μετά.
0: Ναι, γι' αυτό τώρα λέμε ότι είναι σοβαρό.
5: Τον
0: γι' αυτό είναι σοβαρό.
6: Ξολοθρευτές, καθαρά.
0: Μέχρι τώρα όμως δεν είχαμε περιστατικό, έτσι, να το πούμε αυτό, Γιώργο μου, ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε επίθεση λαγοκέφαλου σε ελουόμενο.
5: Αλλά θα γίνει γι' αυτό. Θα γίνει γι' αυτό.
0: Μακάρι να μην γίνει.
6: Και με τα ηχθυάλευρα, ότι δηλαδή θα τα παίρνετε, θα τα αποθηκεύετε, θα πηγαίνουν και θα καταστρέφονται, θα καίγονται σε ειδικά μηχανήματα κλπ. Για να γίνονται τα ηχθυάλευρα μετά, αφού αφαιρείται η τοξίνη βέβαια από το εσωτερικό της κλπ. Για να έχετε διπλό όφελος.
5: Ο ψαράς είναι το πιο δύσκολο επάγγελμα και το πιο τυραννισμένο επάγγελμα. Αυτά πρέπει να δει το κράτος και να βοηθήσει. Μόνο αγρότες, μόνο. Δηλαδή, εντάξει, ας βοηθήσει για τους ψαράδες. Εδώ μιλάμε τώρα για πράγμα που λες και είναι παγκόσμιος πόλεμος τώρα. Παγκόσμιος πόλεμος.
6: Θα είναι πιο αίσθητη η παρουσία σας πια σε διάφορες επιτροπές που θα αποφασίζουν για το κλάδο σας.
5: Μακάρι να βοηθήσω και αυτά που είπανε, να τηρηθούν τα μέτρα για να μπορέσουμε και εμείς να ζήσουμε.
6: Έχουν ενώσει δυνάμεις άπαντες εδώ, έτσι, δηλαδή και επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες λένε ότι κάτι πρέπει να γίνει, αυτή η επικήρυξη του πολέμου προφανώς και θα προχωρήσει, δεν βρίσκουν άλλον τρόπο,
0: ναι, για γιατί να διασφαλίσουν, είναι το τόσο τοξικό να το αυτό
6: δεν
0: το ψάρι
6: φυσική, που δεν και φυσική καταστροφή.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχουν θηρευτές.
5: Το άνοιξα, έβγαλα μία μπάλα γκίστρια από μέσα του.
6: Ακούστε τι θα σας πει.
5: Έβγαλε μπάλα γκίστρια. Μέσα του είχε 100-150 γκίστρια. Τα μισά ήταν λιωμένα και τα άλλα μισά καινούρια. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός αυτού του ψαριού λιώνει το μέταλλο, το στομάκι του.
6: Από τις τοξίνες, ναι, που έχει, αυτό που προειδοποιούν και οι δικαίωτοι. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το φάμε, να το καταναλώσουμε αυτό το ψάρι. Να πώς αποδεικνύεται. Σου λέω ότι έβγαλε μία μπάλα γκίστρια, τα οποία τα μισά ήταν λιωμένα.
0: Δεν υπάρχουν θηρευτές. Κοίτα, Γιώργο, όπως ήρθαν όλοι αυτοί οι πληθυσμοί λόγω της κλιματικής αλλαγής στις ελληνικές θάλασσες, κάποια στιγμή στο μέλλον, με τον ίδιο τρόπο θα φύγουν σίγουρα. Ως ότου γίνει αυτό, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προφανώς για τους Έλληνες αλλοείς και στη Ρόδο και στην Κρήτη, αλλά γενικά και σχεδόν
3: Ελλάδα,
0: σε όλα τα νησιά. Από νότια και κάτω είναι παντού.
4: Καλό όμως να είμαστε ψύχρεμοι. Λίγο τώρα αυτό που άκουσα,
6: όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή.
4: Λίγο πιο ψυχρή.
6: Επικοινώνησαν κάποιοι φίλοι από Βόρεια Ελλάδα, ψαράδες, και μου λένε: Γρηγοριάδη, καλά μας τα λέτε και μπράβο σας. Ναι, αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει πιλωτικά, αλλά ξεκινάει από Αιγαίο και από Νότιο Αιγαίο. Και εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ. Δηλαδή, πως πρέπει να μας δουν και εμάς, δηλαδή και πάνω στην Βόρεια Ελλάδα. Στο Ιόνιο, θυμόμαστε όλοι αυτόν τον διαδραστικό χάρτη που είχαμε δείξει στην εκπομπή, το πού έχουν εξαπλωθεί πια οι πληθυσμοί του λαγοκέφαλου. Παντού βρίσκεται στις ελληνικές θάλασσες. Ενοχλώ, εδώ που κάθομαι. Έχει και λίγο αέρα.
3: Οι επιστήμονες λένε για

0: Είναι σαν να ταΐζω τ' άλλα.
1: Τα κιλά που θα μαζεύουν, Γιώργο μου, τα κιλά. Τα κιλά που θα μαζεύονται λοιπόν μέσα στα δίχτυα, πού θα τα πηγαίνουν, λίγο το πρακτικό κομμάτι, λίγο να δούμε. Το πρακτικό κομμάτι και να σας αφήσουμε μετά.
2: Αυτό δεν το ξέρω. Ακόμα δεν το ξέρουν αυτό.
3: Πάντως μην το πετάσεις στα σκουπίδια, γιατί θα φάει κανένα ζώο άλλο.
1: Ορίστε, δεν το άκουσα.
0: Είμαστε τα φώτα τους να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε.
4: Και πού θα τα πηγαίνουμε.
0: Και θα το κάνουμε. Τι θα κάνουμε.
1: Νομίζω είναι κρίσιμο το πού θα τα πηγαίνουμε.
3: Θα γίνουν χώροι γιατί πρέπει να τα ζυγίζουν.
2: Θέλουν να καταλάβουν τι αποφασίστηκε χθες. Θα συγκεντρώνονται. Θα συγκεντρώνονται σε ασφαλείς χώρους. Θα πηγαίνουν μετά και θα ζυγίζονται όλες αυτές τις ποσότητες για να παίρνουν και την επιδότησή τους οι άνθρωποι. Και εκεί που θα ζυγίζονται θα υπάρχουν και οι ειδικοί χώροι, σαν κλίβανοι τέλος πάντων, που θα καταστρέφονται εκεί αυτά τα ψάρια.
3: Διότι αν αρχίσουν να πετάνε δεξιά και αριστερά,
2: αντιλαμβάνεσαι το τι θα συμβεί κιόλας. Έτσι, ναι. Δηλαδή, καταρχάς θα δημιουργηθούν νέες εστίες μόλις.
1: Είναι πολύ σημαντικά στάδια αυτά. Θα πρέπει όλα αυτά να διευκρινιστούν.
0: Πέθανε. Μία αλεπού, κάτι, οτιδήποτε, γιατί θα τρώνε. Θα πεθάνει, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Καταρχάς από την αποσύνθεση και μόνο τα ζουμιά που θα τρέχουν και η μυρωδιά που θα αναδύεται.
0: Φτάνει μόλις εσύ. Γι' αυτό υποδομές, πώς θα γίνει, ας μας πούνε να ξέρουμε.
1: Γιώργο.
2: Τώρα θα ενημερωθείτε από πού, από την αρμόδια, από περιφέρεια, από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Μάλλον θα ενημερωθούμε εμείς.
1: Γιώργο, σας ευχαριστούμε πολύ για την... νομίζω ότι ο Παναγιώτης νομίζω και μας έκανε και τη βόλτα μας εκεί. Ναι. Είδαμε και λίγο θαλασσίτσα, λίγο ρόδο, λίγο θάλασσα.
3: Αλμύρα.
1: Αλλά νομίζω ότι μας εξήγησε ακριβώς και τους προβληματισμούς που έχουν οι ψαράδες. Δικαιολογημένα ανησυχούν, δικαιολογημένα αγωνιούν.
2: Στην πράξη το πρόβλημα τώρα.
1: Ναι,
2: στην πράξη το πρόβλημα. Δηλαδή βλέπετε ότι είναι ζωντανό, ότι σπαρταράει. Δες έτσι, εδώ, έλα, βουκάρι, δείξτε το λίγο. Σπαρταράει αυτό το ψάρι. Δηλαδή δεν είναι ότι το είχαμε σε ένα ψυγείο, ας πούμε, με τον Παναγιώτη και ήρθαμε
1: και
2: για
1: ξανά. Και είναι και άσχημο πανάθεμα
2: το. Το αυτή την ώρα που είμαστε εδώ.
1: Άσχημο ψάρι, άσχημο ψάρι. Λοιπόν, σε βλέπουμε σε λίγο μαζί με τον Γιώργο το Βούλγαρη από άλλο σημείο του νησιού. Μας έχεις ετοιμάσει κάτι εξαιρετικό. Σε πολύ λίγο. Ευχαριστούμε προς το παρόν και εσένα και τον Παναγιώτη.
3: Πάντως είναι θέμα όλο αυτό, έτσι.
1: Και βέβαια είναι θέμα.
3: Δηλαδή είπανε τόσα τα κιλά, τόσα τα λεφτά. Και ξαφνικά δεν έχουν πει ούτε για χώρους, ούτε πώς θα είναι η διαδικασία.
1: Που είναι το πιο σημαντικό, γιατί θυμόμαστε τι έχει γίνει με την ευλογιά.
3: Ούτε ποιος θα πιστοποιεί, δεν έπρεπε να τα είχαν φτιάξει όλα αυτά και μετά να το ανακοινώσουν.
5: Σε πρώτη φάση πήραν την απόφαση στα 5-3-3 να ξέρουν γιατί ακούω τους
3: ψαράδες. Ναι, αλλά βλέπεις ότι ο κόσμος πάει και ψαρεύει τώρα. Ο κόσμος πάει και ψαρεύει. Βγήκαν ήδη, χωρίς να υπάρχει υποδομή. Αυτό θέλω να πω.
5: Τώρα τα πετάγανε στα.
3: Ναι, πάει, ο άλλος ψαρεύει 10 κιλά, σου λέει 10 επί 5, ας πούμε,
1: 55 ευρώ.
3: Και τώρα που είναι και τα λεφτά, θα φτάσουν τα λαγόψα, παντού.
5: Πρώτα απ' όλα θα είναι πιο ακριβό.
3: Παντού, τώρα με τα λεφτά, θα φτάσουν παντού.
1: Τώρα, πάμε λίγο να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, να δούμε τις κινήσεις των κομμάτων, πριν πάμε στην αντίδραση του Μαξίμου. Έλα, Μινά.
3: Εγώ όλο αυτό που βλέπω και εντείνεται, απευθύνομαι σε εσάς που...
1: Δηλαδή
3: υπάρχει περίπτωση να πάνε αυτές οι εκλογές το Μάρτιο.
1: Την άνοιξη.
3: Έχει φουντώσει το πράγμα, δηλαδή.
5: Εδώ σήμερα άκουγα σενάριο ότι θα πάνε τον Ιούνιο.
3: Δηλαδή, εντάξει, όχι, θα πούμε, με την εμπειρία σας, παιδιά. Δηλαδή με τέτοια ένταση θα αντέξουμε μέχρι
1: εγώ
3: το Μάρτιο.
1: Εγώ κρατώ ότι ανακοινώνονται ονόματα. Αυτό μου χτυπάει πιο ηχηρό καμπανάκι. Και αναφέρομαι τώρα στο Πασόκ που λέει ότι κατεβάζει στην πρώτη Αθηνών, εκεί που είναι και ο κύριος Γερουλάνος, τον κύριο Σγουρό, αμαλία.
4: Ακριβώς εχθές, λοιπόν.
1: Δυνατό όνομα.
3: Μήπως πάμε το Φεβρουάριο, το φθινόπωρο για εκλογές.
4: Στην αυτοδιοίκηση πολύ δυνατό όνομα, κύριο Γουρό, δηλαδή δεν είναι οποιοδήποτε πρόσωπο. Λοιπόν, νομίζω ότι τον κατεβάζει σε μια δύσκολη περιφέρεια. Όχι τυχαία,
3: όχι τυχαία. Πετυχημένο περιφέρεια. Γουρό, πετυχημένο.
4: Βεβαίω. Γι' αυτό λέω ότι έχει ερίσματα πολλά στην αυτοδιοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι λοιπόν το πρώτο όνομα που ανακοινώνεται επισήμω από τον Πασόκ για την Αλφα Αθηνών. Και είναι μια σημαντική κίνηση από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη.
5: Εντάξει, ένα ιστορικό στέλεχο του Πασόκ, αν και οι σχέσει με τον κύριο Ανδρουλάκη κατά καιρού δεν ήταν τι καλύτερε.
4: Τώρα έχει φτιάξει.
5: Το ότι υποχρεούται να μπει στη διαδικασία ο κ. Ανδρουλάκη δείχνει ακριβώ και τη φάση που βρίσκεται το Πασόκ. Βέβαια, κατεβαίνει ο Γερουλάνο εκεί, έχει και άλλο μήνυμα.
1: Ναι.
5: Δημιουργεί τι αντιδράσει.
1: Ο κ. Γερουλάνο είναι πολύ δυνατό στην πρώτη Αθήνα.
4: Τώρα συζητάμε τώρα.
5: Εγώ θεωρώ ότι ο κ. Γουρό και με την εμπειρία του που είναι δίπλα στη Φόφη γεννηματά ω νομάρχη. και ως Περιφερειάρχης. Συνέχεια ως υποψήφιος Περιφερειάρχης. Έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο του ΠΑΣΟΚ.
4: Γιατί που είναι πληγή για
5: να μπορέσει, ακριβώς, για να μπορέσει κάποια κομμάτια να τα συγκρατήσει απέναντι στην
1: Ελλάδα. Τώρα, ψηλό, έχουμε ακούσει τη στρατηγική ΠΑΣΟΚ, τη στρατηγική ΣΥΡΙΖΑ με όλα αυτά, τη στρατηγική Τσίπρα.

0: Το Μαξίμου πώς θα απαντήσει σε όλα αυτά,
1: Εντάξει, Νίκο. Το Μαξίμου, εγώ νομίζω, το βολεύει η επιστροφή Τσίπρα. Επιχειρεί και το κάνει, είδαμε από χθες την πρώτη αντίδραση, να χτυπήσει τον Τσίπρα και που πονάει, δηλαδή στην πρωθυπουργική του πορεία.
2: Το είπε και ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι,
2: τον φέρνει συνοδικό.
1: Ακριβώς. Στο ράλι Ακρόπολης.
0: Στο ράλι, ναι.
1: Φαίνεται ότι τον
0: επιλέγει,
1: τον επιλέγει ο στρατηγικό του αντίπαλο. Διότι και συσπηρώνει, κάνει εντύπωση η προσπάθεια και επιχείρηση αναβίωση του δικοματισμού. Γιατί αυτό που ο κ. Τσίπρας θέσε επί της ουσίας, ότι επιστρέφει με έναν τρόπο δικοματισμός. Εγώ θα εκπροσωπώ την σοσιαλδημοκρατία, την κεντροαριστερά ή το δημοκρατικό πόλο, όπως λένε, και ο κ. Μητσοτάκης στον υπόλοιπο χώρο που βρίσκεται. Εάν πετύχει αυτό, πετύχει, εγώ θα το θεωρήσω θετική συνεισφορά του κ. Τσίπρα να μαζέψει αυτό το σκορποχώρι που βρίσκεται δεξιά και αριστερά. Και θα κριθεί από αυτό. Η κυβέρνηση θα επιμείνει στο αφήγημα και στη συσπήρωσή τη. Δημιουργώντας πρόβλημα στο Πασόκ επί της ουσίας, διότι θα δημιουργήσει ανακλαστικά του αντιτσίπρα μετόπου, του αντισύριζα μετόπου, σε μια προσπάθεια να πάρει το κρίσιμο ποσοστό που της λείπει, ή μπορεί να χάσει αν δημιουργήσει κόμμα κ. Σαμαράς. Άρα λοιπόν αυτή ήταν η στρατηγική του, καλοδεχούμενος ο Τσίπρας, με πολύ σκληρή κριτική για, για το 15-19, για τους φόρους που επέβαλε, για τις ανισότητες, για το πού έβρισκε λεφτά, για ακόμα και αυτά που λέει σήμερα για τα 6 δις. Που θα δημιουργήσει από το πλεόνασμα, θα τα πάρει από το πλεόνασμα και θα τα ρίξει στη στήριξη συγκεκριμένων κατηγοριών. Του λέει: Δεν μπορεί να το κάνει γιατί υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες, άρα πάλι θέλει να μας βάλει σε περιπέτεια.
0: Ναι. Πάντως, είναι ένα οι ανακοινώσεις των ονομάτων. Είναι ένα το τοξικό κλίμα. Είναι επίσης και οι περιοδίες. Ναι. Έχουμε απόβαση στη Μεσσηνία.
1: Ναι, ναι,
0: έχουμε ανοίγματα και προς τον κύριο Καραμαλή.
2: Πάμε για εκλογές.
1: Κοίταξε,
0: ο Τσαμόπουλος το έχει δέσει.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να κλείσει πρώτα απ' όλα το μέτωπο με τον κύριο Καραμαλή. Είναι πια και δημόσιες τοποθετήσεις και νομίζω θα υπάρχει και δημόσιο κάλεσμα ίσως σε επόμενες μέρες. Δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση να υπάρχει και συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Καραμαλή, να επιχειρηθεί να γίνει μια συνάντηση. Θέλει να σπάσει το μέτωπο Σαμαρά Καραμαλή, αυτό που έχει περάσει προς τα έξω με τις πολλές συναντήσεις. Πρόσφατα σε μια εκδήλωση, παρόλο που υπήρχε ένα καλό κλίμα, χαιρετήθηκαν, αλλά δεν κάτσαν δίπλα-δίπλα.
0: Ναι.
1: Οι κ. Καραμαλή και ο κ. Σαμαρά, κάτσαν δίπλα στον κ. Βενιζέλο ο κ. Καραμαλή. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να σπάσουν αυτό το δίπολο. Θεωρούν ότι θα λειτουργήσει συσπηρωτικά, είναι άλλο να ασχολείσαι με τον Σαμαρά. Και άλλα με τον Καραμαλή, που είναι, αν αποδεχθούμε τις λογικές DNA της παράταξης. Βγαίνουν οι περιοδίες, θα συνεχιστούν. Σήμερα ο κύριος Δήμας στη Μεσσηνία, αύριο θα πάει και ο κύριος Κυρανάκης.
0: Μεσσηνία του κύριου Σαμαρά.
1: Η έδρα του κύριου Σαμαρά και ο κύριος Κυρανάκης.
2: Στέλνει εκεί υπουργούς ο Μητσοτάκης.
1: Στέλνει κόσμο, γιατί ξέρω ότι εκεί υπάρχει μια μαύρη τρύπα για τη Νέα Δημοκρατία, αν δημιουργεί το κόμμα Σαμαρά και προσπαθεί να το μαζέψουν με κάθε τρόπο. Θα δούμε όμως. Ακόμα στην αρχή είμαστε. Ωραία.
0: Πάμε, επειδή είμαστε πόσο είμαστε, 26 Ιουνίου και θέλουμε να κλείσουμε και τα ακτοπλοϊκά μας σιγά-σιγά. Τι γίνεται εκεί σε αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχει μια μικρή σχετική γκρίνια για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
2: Θα επαναλάβω ότι και οι ίδιοι παραδέχονται ότι τα εισιτήρια είναι ακριβά, αλλά όχι ακριβότερα από πέρσι. Εγώ έχω να σας πω, με παράδειγμα τη Ραφίνα, που γίνεται εκεί ο κακός χαμός με τον ανταγωνισμό. Είναι ελεύθερη αγορά.
1: Ο καλός χαμός, θα έλεγα. Γιατί πέφτουν τιμές. Είναι καλός ο χαμός αυτός.
2: Ναι. Καλά, είναι έκφραση λαϊκή ο κακός χαμός, κατάλαβες. Όχι, είναι κακός χαμός γιατί ουσιαστικά ο ένας πυροβολεί τον άλλον. Οικονομικά εννοώ. Τα πόδια του.
0: Τι γίνεται δηλαδή εκεί.
2: Είναι μια εταιρεία.
0: Και για την τσέπη μας τι σημαίνει αυτό,
2: Πώς.
0: Και για την τσέπη μας να μας πεις.
2: Όχι, έχουν αρχίσει να κάνουν προσφορές. Τα χύπλωα της C-Jets που είναι εκεί, όταν φεύγουν το πρωί, έχουν το εισιτήριο μισό ευρώ ταχύπλο πιο φτηνό από ό,τι έχουν τα συμβατικά. Μεγάλη ιστορία.
0: Δηλαδή θα πας σε μισό χρόνο, μισό ευρώ φθηνότερα.
2: Με φθηνότερο εισιτήριο.
0: Ναι.
2: Βέβαια απαντάνε οι άλλες δύο εταιρείες, η Golden Star Ferries και η Fast Ferries, και σου λένε κλείς από τώρα το εισιτήριο, να πας και το γιοταχή όταν γυρίζεις ένα ευρώ.
0: Αυτό γιατί γίνεται τώρα στη Ραφίνα,
2: γιατί
0: εγώ δεν έχω καταλάβει.
2: Γιατί είναι θέμα επιβίωση. Ποιος θα πάρει το
0: γίνεται φέτος πρώτη φορά.
2: Αυτή η κόντρα, ναι. Είναι μέχρι εξαντλήσεως.
1: Εγώ λέω πάντως για την ώρα αυτή η κόντρα λειτουργεί υπέρ των πολιτών.
2: Ναι,
1: γιατί θα βρουν πιο φθηνά εισιτήρια να πάνε. Βέβαια, πάντα συνήθως στον ανταγωνισμό, όταν επικρατεί ένας και κλείνουν οι άλλοι, έρχονται οι δύσκολες
2: μέρες. Υπάρχουν και αυτά τα περιστατικά. Υπάρχουν και αυτά τα περιστατικά. Γιατί όπου είναι μόνο μια εταιρεία. Όχι μόνο. Η μία εταιρεία κάνει εκπτώσεις, αλλά όταν βρεθεί μόνη της ένα δρομολόγιο σε καλή ώρα, ανεβάζει σχεδόν διπλασιάζει τις τιμές.
0: Λοιπόν. Ναι. Όλα αυτά τώρα τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε λόγω της κατάστασης που είχαμε τους προηγούμενους μήνες, λόγω του πολέμου στα στενά.
2: Όχι,
0: και της αύξησης εννοώ πετρελαίου και.
2: Ναι, κοίταξε να δεις.
0: Κάπως πρέπει να δικαιολογηθούν αυτά όλα τα οποία βλέπουμε.
2: Αυτή η σύντομη ηρεμία στο Ορμούς, γιατί χτυπήσανε πάλι οι Ιρανοί, γιατί πάνε στους δυτικούς, στον ΟΗΕ, στον IMO, που είναι ο άξονας του ΟΗΕ, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Εμείς αυτούς τους δύο διαδρόμους που φτιάξετε μόνοι σας να μπαινοβγαίνουν τα πλοία, δεν το κάνουμε δεχτό. Είναι δικιά μας η περιοχή, μαζί με το ΟΜΑΝ, θα πρέπει να παίρνουν εντολές από εμάς.
0: Πήγε να πουνήσει. Γιατί όμως δεν είναι ασφαλής δύο διαυτοί, δεν είναι
2: το θέμα είναι εμείς έχει το πάνω χέρι και σου λέει το Ιράν, εγώ εκεί, είναι τα δικά μου τα λιμέρια.
0: Και αυτοί από πού θέλουν να πηγαίνουν τα πλοία, δηλαδή.
2: Από τις διαδρομές που έχουν ορίσει εκείνοι και να παίρνουν άδειες επικοινωνώντας με το Ιρανικό σύστημα. Κάποια πλοία φορτηγά γυρίσανε, ένα δεν γύρισε, πήγε να βγει, το χτυπήσανε.
0: Αυτό δεν είναι λύση. Θέλω να πω, είναι υψηλότερο το κόστος. Γιατί δεν
2: είναι. Έχει το πάνω χέρι. Είναι παιχνίδι εξουσίας ισχύως. Ναι. Τέλος. Και βγήκε και ο IMO, το ΟΗΕ, ο Βραχίωνας και λέει. Άκυρο οι διαδρομές που δώσαμε, γιατί κινδυνεύει κόσμος.
0: Και τώρα τι γίνεται τα πλοία, σταματήσανε πάλι να παίρνουν.
2: Πρέπει να παίρνουν άδειες. Είπαμε το στενό δεν κλείνει ποτέ. Πρέπει να παίρνουν άδειες από το Ιράν.
0: Ναι, για να μην κινδυνεύουν εννοώ, ναι, για να παίρνουν ασφάλεια.
2: Πρέπει να παίρνουν άδειες από το Ιράν. Το πετρέλαιο έχει πάει στα 800 μίλισσα χτες. Φορτώσανε οι εταιρείες 820 με 830 από 1100 που ήταν ο τόνος. Αλλά και πάλι είναι 250 ευρώ. Μου λένε πιο ακριβώς από ό,τι ήταν πριν το Μάρτι που ξέσπασε ο πόλεμος. Τώρα μπαίνουν μέσα με τις μειωμένες τιμές 10 με 12 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ενώ πριν μπαίναν 18 και τον Ιούνιο περιμέναν 27. Τέλος πάντων, να σας πληροφορήσω ότι η βοήθεια που έδωσε η κυβέρνηση να τους επιδοτήσει τις υποχρεωτικές εκπτώσεις, δηλαδή για αμαία, φοιτητές, στρατιωτικούς κλπ. Την έστειλε την ΚΙΑ, το Υπουργείο Ναυτιλίας, στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι γύρω στα 56 εκατομμύρια. Το Υπουργείο, την περασμένη Δευτέρα, το Υπουργείο Οικονομικών την γύρισε πίσω με ερωτήματα, απάντησε αμέσως στο Υπουργείο Ναυτιλίας και τώρα είναι στα αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών να βγει επισήμως η ΚΙΑ και να δούνε πότε θα αρχίζουν να εκταμιεύονται αυτά τα παιδιά. Λεφτά ενίσχυση από την κυβέρνηση.
0: Σας ευχαριστώ, πολύ. Έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Νομίζω θα περνάμε καλά.
0: Ήτανε, ντύθηκα λίγο έτσι με το χρώμα της θάλασσας, γιατί θα συνδεόμουν με τη Ρόδο και τον Γιώργο, κατάλαβες. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται έξω στους δρόμους, πώς θα κινηθείτε. Το πρωί υπήρχαν εξαιρετικές δυσκολίες σε πάρα πολλούς κεντρικούς οδικούς άξονες. Βλέπω ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Είχαμε και κάτι μικροσυγκρούσεις, κάτι μικροτροχέα, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, οι οποίες ωστόσο δυσχέραναν πάρα πολύ την κατάσταση. Την Εθνική έχω να τη δω έτσι, στο ύψος της μεταμόρφωσης, πάρα πολύ καιρό, που σημαίνει ή ότι κάποιοι, δεν ξέρω, έχετε πάρει τις αδειές σας, έχετε κάνει κοπάνα από τη δουλειά σας, ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πλέον δεν έχουν ολοκληρωθεί και όλες οι εξετάσεις και όλα τα τμήματα όλων των βαθμίδων των σχολικών. Αυτά τα παιδιά τα οποία δίνονται στη μάχη και εξακολουθούν να κάνουν μαθήματα, χθες το έμαθα, κάνουν θερινά μαθήματα στα φροντιστήρια. Οι μαθητές που θα πάνε τώρα στην τρίτη λυκείου και συνεχίζουν μέχρι και τέλος Ιουλίου τα φροντιστήριά τους προκειμένου να καλύψουν την ύλη και της επόμενης χρονιάς. Κουράγιο σε αυτά τα παιδιά. Ελπίζω να μας βλέπουν και λίγο από το σπίτι, έστω να έχουν ανοιχτεί έτσι λίγο την τηλεόραση. Να καλημερίσω, να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο κοντά μου τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Λοβέρδο. Ήτανε να έχουμε εδώ στην παρέα μας και τον κύριο Μάντζο από τη Βουλή, αλλά επειδή βρίσκεται στο βήμα ο κύριος Ανδρουλάκης, αντιλαμβάνεστε κι εσείς και εσείς το ίδιο θα κάνατε.
3: Απόλυτα κατανοητό. Έτσι.
0: Δεν είναι κοντά μας. Τώρα, επί τη ευκαιρία, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε επικοινωνήσει με την ιδιότητά σας ως Υφυπουργός Εξωτερικών. Με τους Έλληνες ή με τους ανθρώπους μας εκεί στη Βενεζουέλα. Μάλιστα. Πόσοι Έλληνες υπάρχουν?
3: Στην Βενεζουέλα περίπου υπάρχουν, δεν είναι δυστυχώς η παλιά ανθούσα κοινότητα των Ελλήνων στη Βενεζουέλα. Πάρα πολλοί έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα λόγω της φτώχειας και της κατάστασης που επικρατεί σε αυτή τη χώρα εδώ και δεκαετίες. Αλλά υπάρχει μια κοινότητα αρκετά σημαντική, 4.000 περίπου Ελλήνων, στην οποία έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρέπει να σας πω ότι ο εκπρόσωπός μας, δεν έχουμε πρέσβηση και στο Καράκας λόγω των δύσκολων διπλωματικών σχέσεων, αλλά έχουμε μια, θα λέγαμε, τον εκπρόσωπό μας εκεί, τον διπλωματικό μας εκπρόσωπο, ο πρέσβης ο κύριος Κυρίμης.
0: Έχουμε διπλωματική παρουσία,
3: Έχουμε πρεσβεία, απλώς δεν έχουμε επιδώσει διαπιστευτήρια πρέσβεως. Εκεί ο πρέσβης μας, ο κύριος Κυρίμης, έχει επικοινωνήσει με όλους τους, όσο το δυνατόν, με όλους τους Έλληνες ομογένειας εκεί, από τα πρώτα, μέσα σε αυτό το χάος, μέσα σε αυτή την τεράστια καταστροφή για την οποία μόνο τη βαθιά μας λύπη μπορούμε να εκφράσουμε και τη βοήθειά μας προς τον ταλαιπωρημένο λαό της Βενεζουέλας. Ευτυχώς, το μόνο από ό,τι μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ως θετικό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν θύματα από την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα. Υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι, ιδίως ηλικιωμένοι, οι οποίοι έχουν κατατρομοκρατηθεί. Απόλυτα κατανοητό. Ποιος από εμάς δεν θα είχε τρομοκρατηθεί μετά από αυτούς τους φοβερούς σεισμούς. Είναι αδιανόητο.
0: Είδατε και τις εικόνες. Είναι εικόνες αποκάλυψης, πραγματικά. Είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες αυτές που μας έρχονται από τη Βενεζουέλα.
3: Και όλοι έχουν πολύ μεταφερθεί στα γραφεία της ελληνικής κοινότητας στο Κάρακας.
0: Έχουν μεταφερθεί εκεί.
3: Ναι, πάρα πολλοί συμπολίτες, συμπατριώτες μας.
0: Έχουν καταστραφεί τα σπίτια σου ή περισσότερο επειδή φοβούνται.
3: Και για λόγους ψυχολογικούς, γιατί καταλαβαίνετε τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Εμείς θυμόμαστε, εσείς στην ΕΕ δεν το θυμάστε, το σεισμό του 1981, του 1999. Ξέρουμε τι σημαίνει μεγάλο σεισμό και δεν έγιναν αυτές τις καταστροφές. Αυτό ήταν 10 φορές μεγαλύτερο από το σεισμό της Αθήνας του 81.
0: Ναι, και έχουμε και δεκάδες μετασεισμούς άνω των 6 Ρίχτερ και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι καταπονημένα και τα κτίρια και υπάρχει και ο φόβος και οι άνθρωποι είναι τρομοκρατημένοι. Πολύ δικαιολογημένοι.
3: Μην ξεχνάμε επίσης ότι δεν έχουν την προετοιμασία και την υποστήριξη που είχαν, γιατί έγινε μεγάλο σεισμό και στην Ιαπωνία. Αλλά η Ιαπωνία είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει και εννιάρια. Άρα εκεί δεν υπήρξε η ίδια επίπτωση. Σε χώρες όπως η Βενεζουέλα δεν έχουν προετοιμαστεί αρκετά καλά για
0: τώρα,
3: ένα τέτοιο.
0: Παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες και άλλες νέες δημοσκοπήσεις. Παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση, για τη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα της ακρίβειας. Βλέπουμε ξαφνικά μια πρωτοβουλία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τη Δευτέρα έχει ραντεβού με το ΣΕΒ και με τους φορείς της αγοράς και των σούπερ μάρκετ. Είναι κάτι το οποίο, λέμε, θα έπρεπε να έχει γίνει ίσως εδώ και πολύ καιρό, κύριε Λοβέρδο. Χρειάζεται ο Πρωθυπουργός εν τέλει να συναντηθεί με τους αρμοδίους για να δώσουμε πλέον να μπει ένα φρένο στην ακρίβεια.
3: Κοιτάξτε, παρεμβάσεις στην αγορά και προσπάθειες συνεννόησης και συμφωνίες κυρίων, όπως λέμε, έχουν γίνει και όλα τα τελευταία χρόνια. Τώρα νομίζω ότι η παρέμβαση του Πρωθυπουργού δείχνει μια πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία σε αυτό το θέμα, γιατί είναι και συμβολικό. Άλλο πράγμα ο Υπουργός, άλλο πράγμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός με την ενέργειά του αυτή θέλει να δείξει προς όλες τις κατευθύνσεις, όχι μόνο προς την κοινωνία αλλά και προς τους αρμόδιους φορείς, ότι για την κυβέρνηση το μείζον θέμα σήμερα είναι η καταπολέμηση της ακρίβειας, που πράγματι είναι ένα τρομακτικό πρόβλημα που πλήττει τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις. Ένα πρόβλημα που το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας όλοι. Ένα πρόβλημα που μας πονάει και μας εξοργίζει.
0: Πάντως, συνήθως όταν ο Πρωθυπουργός παίρνει κάτι πάνω του, θέλω να πω, το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, όταν κάτι παίρνει πάνω του ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι γιατί θεωρεί ότι σε αυτό το τομέα κάτι έχει πάει λάθος.
3: Προφανώς δεν έχουν πάει. Όλες οι προσπάθειες. Έχουν γίνει προσπάθειες και κάποιες έχουν αποδώσει κάποια αποτελέσματα, αλλά φυσικά η ακρίβεια παραμένει και παραμένει ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Εμείς έχουμε χρέος να διαρκώς να προσπαθούμε να βρίσκουμε τρόπους να την περιορίσουμε, να την αντιμετωπίσουμε. Πλήρης αντιμετώπιση δεν υπάρχει σε καμία χώρα του κόσμου, γιατί είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο και πολυσύνητο ζήτημα, το οποίο σχετίζεται με την παγκόσμια αναστάτωση, με τον πόλεμο που μιλούσατε προηγουμένως στον Περσικό κόλπο, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τα αποτελέσματα της πανδημίας που ακόμα δεν έχουν ξεπεραστεί. Είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα που πλήττει ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πράγματι και μερικές ιδιαίτερες επιπτώσεις. Ασφαλώς το καταλαβαίνω. Χτες ήμουνα σε μια συνάντηση με φίλους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στο Εγάλεο και το μόνο ζήτημα που μιλούσαν είναι αυτό. Δεν βγαίνουμε. Το κατανοώ απολύτως, γιατί εγώ περπατάω στην περιφέρειά μου, στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, στο Ήλιο, σε περιοχές λαϊκές, στις οποίες ο κόσμος πραγματικά έχει προβλήματα και έχει απαιτήσεις από την κυβέρνηση. Και σε αυτές τις απαιτήσεις και αφενός πρέπει να εξηγήσουμε τι συμβαίνει και αφετέρου να ανταποκριθούμε στο καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Πρέπει να ανταποκριθείτε, γιατί έρχονται και κάλπες, κοντοζυγώνουν. Δεν ξέρω, η δική σας εκτίμηση ποια είναι?
3: Η δική μου εκτίμηση από την αρχή ήταν ότι το πιθανότερο οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο του 2027. Σήμερα η εκτίμησή μου ότι είναι πιθανότερο να γίνουν μετά το Μάρτιο ή και μετά παρά το Μάρτιο ή και πριν.
0: Λέτε. Και έτσι θα πάμε όμως με αυτό το κλίμα που
3: επικρατεί. Αυτό είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα που θέτετε.
0: Και να σας ρωτήσω, εσείς βλέπετε πραγματικά ως αντίπαλό σας το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάς?
3: Εγώ δεν το βλέπω.
0: Χθες ο Τσίπρας είπε ότι θα κυβερνήσει. Ήρθε για να κυβερνήσει και πάλι.
3: Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, ελεύθερο είναι να έχει τις φιλοδοξίες του. Ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να κερδίσει τις εκλογές, μόνο ότι δεν φαίνεται πουθενά κάτι μια τέτοια προοπτική. Όλοι θέλουν να κερδίσουν εκλογές. Αλλιώς, αν δεν θες να κερδίσεις εκλογές, δεν κατεβαίνεις.
0: Έχει μια δυναμική πάντως στις δημοσκοπήσεις.
3: Ο κύριος Τσίπρας, ναι. Έτσι. Και γι' αυτό το θεωρώ αστείο να λέγεται ότι εμείς επιλέγουμε σαν αντίπαλό μας τον κύριο Τσίπρα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί μέχρι τέλους. Η εκτίμησή μου είναι ότι μάλλον θα συνεχιστεί.
0: Τον προτιμάτε ως αντίπαλο?
3: Όχι. Δεν προτιμάμε κανένα αντίπαλο. Ο αντίπαλος μας είναι τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, η ακρίβεια. Αυτά είναι ο πραγματικός αντίπαλος και αυτός θα έπρεπε να είναι ο πραγματικός αντίπαλος.
0: Να το θέσω αλλιώς. Νιώθετε ότι απειλήσετε από τον κύριο Τσίπρα περισσότερο από ότι ίσως απειλούσασταν από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, από το Πασόκ ή από άλλο κόμμα?
3: Όχι. Δεν νομίζω ότι απειλούμαστε από κάποιο κόμμα. Αυτό που απειλούμαστε είναι από τον κακό μας εαυτό. Η μόνη απειλή που έχει η Νέα Δημοκρατία είναι από τον κακό μας εαυτό. Από κάποια φαινόμενα αλαζονίας τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, και αυτή είναι η κεντρική γραμμή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ο ίδιος προσωπικά δεν έχει καμιά αλαζονία. Κάποιοι οι οποίοι δεν παίρνουν παράδειγμα από τον Μητσοτάκη συμπεριφέρονται ορισμένες φορές λαθασμένα.
0: Πρέπει να είμαστε πολύ.
3: Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Λέω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο δημόσιο διάλογο. Να αποφεύγουμε, εμείς το αποφεύγουμε, την τοξικότητα και τον λαϊκισμό. Γιατί υπάρχει πολύ τοξικότητα και όχι μόνο στα κόμματα, υπάρχει και στην κοινωνία. Βλέπετε τι γίνεται στα social media, που ψάχνουν ευκαιρία να πεις μια κουβέντα, να την απομονώσουν και να σε διακομωδήσουν, να σε επιτεθούν.
0: Δεν απειλούμαστε από κανέναν. Από το πιθανό κόμμα Σαμαρά, που όλα δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα ανακοινώσει το κόμμα. Το απειλήστε?
3: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν είμαι στο μυαλό του. Μόνο ότι υπήρξε παλιός μου νεανικός φίλος και τον εκτιμώ και τον σέβομαι και υπήρξε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός. Ωστόσο, δεν μπορώ να καταλάβω τι θα επιτελούσε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα κάνει κόμμα. Για να κάνεις ένα κόμμα πρέπει να υπηρετήσει μια εθνική αναγκαιότητα, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να δεις για ποιο λόγο θες να κατέβεις, το διαφορετικό θα φέρεις. Τα επιχειρήματα που μέχρι στιγμής ακούω από την πλευρά Σαμαρά δεν με πείθουν ότι εξυπηρετεί μια τέτοια εθνική αναγκαιότητα ένα πιθανό κόμμα, που ακόμα ελπίζω ότι δεν θα συμβεί καθόλου. Γιατί τα ίδια επιχειρήματα τα είχε επαναλάβει ο κύριος Σαμαράς και σε εποχές διαφορετικές, το 1993, όταν ξαναέκανε κόμμα.
0: Άρα θα κάνει κόμμα.
3: Και όχι με μεγάλη επιτυχία. Ρίχνοντας απλώς τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα είναι λόγος να ρίξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να κάνει κόμμα? Δεν το πιστεύω.
0: Θεωρείτε ότι επαναλαμβάνεται αυτό?
3: Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει για ένα τέτοιο λόγο ένα κόμμα. Γι' αυτό προσωπικά, αν δεν το δω να εξαγγέλλεται. Δεν θα πιστέψω ότι θα το κάνει ο κύριος
0: Σαμαράς. Αλλά αν το δείτε να εξαγγέλλεται, καταλαβαίνω ότι το ερμηνεύετε, θα το ερμηνεύσετε κάπως έτσι. Ότι το κάνει απογυνάτη, ότι θα θέλει να πληγώσει την Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν μπορώ να βρω κάποια άλλη εξήγηση. Κάποια άλλη εξήγηση δεν μπορώ να βρω. Θα το δούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι τελικά αυτό που θα μας κάνει ζημιά είναι ο κύριος Σαμαράς. Αυτό που μας κάνει ζημιά και πρέπει να είμαστε όλοι δυνατοί και να απαντάμε σε όλα αυτά, είναι αυτή η ποινικοποίηση της δημόσιας ζωής, στην οποία μπορεί να έχουμε και κάποιες μικρές ευθύνες κι εμείς, και η τοξικότητα. Γιατί υπάρχει ένα πραγματικό υπόβαθρο. Και το πραγματικό υπόβαθρο είναι η ακρίβεια. Ένα μείζον πρόβλημα, ένα μείζον θέμα, το οποίο πολύ δύσκολο να το χειριστεί οποιαδήποτε κυβέρνηση, γι' αυτό και κανείς δεν πείθεται ότι μπορεί ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας να το διαχειριστούν καλύτερα, αλλά στο οποίο σαφώς και πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Σαφώς και πρέπει να καταβάλουμε ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο κατατρώει την κοινωνία, όχι τη Νέα Δημοκρατία. Κατατρώει την κοινωνία. Και αυτό πρέπει να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της κοινωνίας με λογική, χωρίς δημοσιονομική εκτροπή. Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Ναι,
3: ο Μητσοτάκης λέει χωρίς δημοσιονομική εκτροπή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε περίπτωση μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που δεν είναι απίθανη με όλα αυτά που βλέπετε που γίνονται, η Ελλάδα θα πρέπει να σταθεί στα πόδια της μόνη της. Γιατί δεν υπάρχουν πια ούτε μνημόνια ούτε τίποτα. Και άρα πρέπει να έχουμε μια σοβαρότητα ως κράτος δημοσιονομικά για να μην βρεθούμε αναπάντεχα μπροστά σε τέτοια φαινόμενα όπως το 2010.
0: Σας ευχαριστώ
3: πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ
0: πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε και εσείς καλά. Πάμε σε διαφημίσεις. Να θυμίσουμε λίγο το δώρο το οποίο διεκδικείται. Και η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου, για να έχουμε την ανάδειξη του νικητή της νικήτριας. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές από τα καταστήματα του Νίκου Καρόνη. Μπαίνετε στο Instagram, σκανάρετε το εικονίδιο που βλέπετε κάτω αριστερά στην οθόνη σας και με αυτόν τον τρόπο λαμβάνετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. Στην πρωινή ζώνη θα ακούσετε το όνομα του νικητή ή της νικήτριας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Για πρώτη φορά με την Καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
16: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
15: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
17: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
18: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
17: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
19: Capitalism can inform how we have sex.
17: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
20: It becomes more capitalistic.
17: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
21: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
22: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
23: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
24: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
25: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική
0: δολοφονία.
1: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
2: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, πρωινό Παρασκευής, Άξιον Τώρα, στις 11.30 ακριβώς. Θυμίζω ότι ο Γιώργος Γρηγοριάδης είναι αποστολή στη Ρόδο, είναι στο κυνήγι του Λαγοκέφαλου και όχι μόνο, γιατί μαθαίνω ότι ετοιμάζει και εξαιρετικά ρεπορτάζ, τα οποία θα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Τώρα, πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φωνικού που είχαμε στο Αίγιο, με τη μητέρα και το γιο που εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους και φυσικά έχει συλληφθεί ο σύντροφος της γυναίκας, ο 65χρονος Ιταλός, αλλά ωστόσο αν και έχει συλληφθεί, ακόμη δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα δέσουν την υπόθεση. Ο κύριος Τσούκαλης, ιδιωτικός ερευνητής, είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο, να τον καλωσορίσω, να τον καλημερίσω. Γεια σας, κύριε Τσούκαλη. Και θα καλωσορίσω και την διδάκτορ εγκληματολογίας, την κυρία Μαρία Αγγελή. Γεια σας, κυρία Αγγελή. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Τώρα, καλημέρα. Εδώ έχουμε μια υπόθεση, η οποία, αν και όλοι πιστεύαμε από την πρώτη στιγμή ότι θα διαλευκανθεί πάρα πολύ εύκολα και ότι θα έχουμε πολύ άμεσα, έτσι, με σιγουριά, ότι ο δολοφόνος της μητέρας και του γιου είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, κύριε Τσούκαλη, είναι δύσκολο να δεθεί.
2: Ναι, είναι γεγονός ότι κάποια εγκλήματα έχουν κάποιες ανατροπές τις οποίες πολλές φορές δεν μπορούμε να διανοηθούμε. Το έχω βιώσει αυτό και πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν με τον αγαπημένο μου φίλο τον Βασίλη τον Ταουξή είχαμε την υπόθεση ενός νεαρού, ο οποίος είχε προφυλακιστεί και τον κατηγορούσαν ότι είχε σκοτώσει έναν ηλικιωμένο στον Πειραιά. Όμως απεδείχθη εκ των υστέρων, όταν εντοπίσαμε την πραγματική δολοφόνο, ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Εδώ, βέβαια, πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Και πιστέψτε με, επειδή ο νεαρός που έφυγε από τη ζωή...
0: Ο 26χρονος.
2: Ναι, είναι εγγονός ενός επιστήθιου φίλου μου, 30 χρόνια, με τον οποίο μιλήσαμε μάλιστα και πρόσφατα, του Γιάννη του Τσιφλίδη, θα σας πω μια λεπτομέρεια. Ασχολήθηκα ιδιαίτερα, όχι με την υπόθεση να την ερευνήσω, αλλά σαν ρεπορτάζ, γιατί πραγματικά είχε για μένα ένα πρόσθετο ενδιαφέρον. Το να αλληλοεξοντώθηκαν μάνα και γιος αποκλείεται. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Διότι έχουμε το αεροβόλο με το οποίο πυροβολείται ο γιος. Mm-hmm. Επομένως, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πυροβοληθεί στο κεφάλι δεν έχει τη δύναμη μετά να αντιδράσει και να καταφέρει μαχαιριές στη μάνα. Ή αν η μάνα, ας πούμε, υποθετικά, κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, είχε ξεκινήσει και μαχαιρωνόταν με το γιο, εάν την είχε μαχαιρώσει ο γιος, δεν είχε τη δύναμη πάλι να πυροβολήσει.
0: Και να καταφέρει επίσης,
2: ναι,
0: μαχαιριές,
2: είναι ένα, έτσι. Είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν στέκει σε ποσοστό 99,9% για να είμαστε δίκαιοι. Όμως, θα πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση και κάτι άλλο. Σε ένα σπίτι 54-55 τετραγωνικά, εμένα μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση, γίνεται ένα διπλοφωνικό. Δεν μπορεί, ακόμη κι αν...
0: Κοιμάται. Ναι. Κοιμάται ο 65χρονος.
2: Πώς δεν αντιληφθεί κάτι. Αυτό θα πρέπει να το εξηγήσει. Δεύτερον, αν πούμε ότι μπήκε κάποιος μέσα στο σπίτι που δεν φαίνεται καμία, δεν φαίνονται δείχνει παραβίασης. Δεν αντιλήφθη ούτε τον άλλον ο οποίος μπήκε μέσα στο σπίτι και αφού όλος μπήκε μέσα στο σπίτι ο τρίτος, ο τέταρτος άγνωστος Χ, γιατί δεν σκότωσε και τον Ιταλό. Αυτά είναι ερωτήματα πολύ
0: όμως
2: βασικά και εύλογα, νομίζω, για έναν μέσο άνθρωπο, όχι για έναν ερευνητή ή έναν εγκληματολόγο.
0: Έχει βρεθεί όμως ένα ορφανό αποτύπωμα DNA μέσα στο σπίτι. Αυτό, ναι, περιπλέκει την υπόθεση ή είναι κάτι τυχαίο, θεωρείτε,
2: όχι,
0: από την επίσκεψη ενός άλλου προσώπου, μπορεί να, άλλη χρονική στιγμή.
2: Μπορεί να είναι από την επίσκεψη κάποιου άλλου, αλλά μπορεί όμως και να υπήρξε και κάποιος άλλος ο οποίος ήταν μέσα. Τώρα, το πώς μπήκε και αν μπήκε με τη σύμφωνη γνώμη κάποιου ή κάποιον, αυτό είναι ένα θέμα που δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε θέματα
0: στην έρευνα. Να μπήκε για να κάνει τι όμως, κύριε Τσούκαλη.
2: Θα φανεί όμως σύντομα. Ξέρετε, είναι ένα αφήγημα το οποίο είναι δυσκολοχώνευτο. Δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς ότι γίνεται ένα διπλό έγκλημα στο διπλανό δωμάτιο και μάλιστα ένα αποτρόπαιο τέτοιο έγκλημα, ναι, και δεν έχεις αντιληφθεί τίποτα.
0: Λέτε ότι γνωρίζετε την συγγενή, τον παππού ουσιαστικά.
2: Τον παππού του νεαρού.
0: Ναι. Έχει μιλήσει για τη σχέση που είχε με τη μητέρα του. Υπήρχαν προβλήματα στο σπίτι.
2: Όχι, δεν έχουμε.
0: Υπήρχαν προβλήματα με τον 65χρονο.
2: Όχι, δεν έχουμε συζητήσει κάτι τέτοιο. Πήρα να τον συλληπιθώ όταν έμαθα και τα λοιπά. Ξαναμιλήσαμε μια-δυο φορές. Λοιπόν, εκείνος μένει στη Σκιάθο, δεν ήταν και κοντά για να γνωρίζει. Ο γιος του είχε φύγει από τη ζωή ως γνωστόν, γι' αυτό δεν υπήρχε πατέρας του 26χρονου. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Λέει το ρεπορτάζ ότι ενώ η συγκεκριμένη γυναίκα η οποία έφυγε από τη ζωή είχε μία, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών μανία με την καθαριότητα, ναι, δεν βρίσκονται καθαριστικά μέσα στο σπίτι. Αυτό δεν σας λέει κάτι? Αν ρωτήσουμε την κυρία Αγγελή,
0: εκεί θα πάω τώρα. Εκεί θα πάω τώρα.
2: Θα μας δώσει μια απάντηση.
0: Και γι' αυτό και είναι εδώ μαζί μας και την καλέσαμε στην εκπομπή. Γιατί, κυρία Αγγελή, αν πράγματι ο 65χρονος είναι ο δολοφόνος της μητέρας και του παιδιού, του γιου, σημαίνει ότι και είχε προσχεδιάσει το έγκλημα αυτό προφανώς και ότι κατάφερε να διαπράξει το τέλειο έγκλημα υπό την έννοια...
2: Αυτό δεν υπάρχει.
0: Προς το παρόν είναι τέλειο. Αν δεν υπάρχει, θα μας το πει τώρα και η κυρία Αγγελή. Προς το παρόν πάντως δεν έχει αφήσει κάποιο ίχνος, ένα αποδεικτικό στοιχείο τέτοιο, από το οποίο θα μπορέσουν οι αρχές να καταλήξουν στο ότι εκείνος έχει διαπράξει το έγκλημα. Δηλαδή, είτε αυτό είναι αποτύπωμα, είτε είναι τα καθαριστικά που λέει ο κύριος Τσούκαλης ότι εξαφανίστηκαν κάπου να εντοπιστούν, είτε το όπλο με τα αποτυπώματα του πάνω, το μαχαίρι επίσης.
2: Το γεγονός ότι δεν άκουσε τίποτα.
0: Και αυτό. Επιμένετε πολύ σε αυτό. Να σας ακούσουμε, κυρία Αγγελή.
1: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα από τα πιο ενδεχθή εγκλήματα στον ελλαδικό χώρο. Η απουσία, από την άλλη, συμφωνώ με τον κύριο Τσούκαλη σε όσα είπε, η απουσία DNA ή έτσι θα λέγαμε βιολογικών ιχνών δεν φανερώνει κιόλας ότι δεν εμπλέκεται σε αυτό το έγκλημα. Γιατί αν παρατηρήσουμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε να κάνουμε με πολύ καλά διαβασμένους εγκληματίες, ευφυείς και χρησιμοποιούν ευρηματικούς τρόπους, που πολλές φορές ούτε και η ίδια κοινωνία είναι προετοιμασμένη για αυτά. Εδώ θα πρέπει να γίνει μια... Το κρίσιμο εδώ είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση καθ' όλης της ύλης. Δηλαδή, την ανασύνθεση στη σκηνή του εγκλήματος, ψηφιακά πιστήρια, άλλα βιολογικά ίχνη, το ορφανό DNA που αναφέρατε, όλη έτσι η χρονολογική αλληλουχία των γεγονότων. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Θέλω να πω ότι το DNA από μόνο του, ναι, δεν είναι ένα πολύτιμο στοιχείο, όμως δεν φανερώνει, δεν είναι και αυτό που θα βγάλει στο τέλος τα συμπεράσματα. Γιατί το έχουμε δει και ο κύριος Τσούκαλης και από την εμπειρία του θα έχει δει ότι πολλές φορές έτσι, είναι ένα σύνολο πραγμάτων για να μπορέσουμε έτσι να οδηγηθούμε. Και για ποιο λόγο, ποιο είναι το κίνητρο εδώ, έτσι. Ποιος θα μπορούσε να σκοτώσει τη μητέρα και τον υιό, με ποιο κίνητρο.
0: Γι' αυτό ρώτησα τον κύριο Τσούκαλη αν ο παππούς του 26χρονου έτσι, αποκάλυψε ίσως και στις αρχές και σε εσάς που
2: όχι,
0: το γνωρίζετε,
2: υπήρχαν...
0: ποιες ήταν οι σχέσεις μεταξύ των τριών ανθρώπων.
2: Εκείνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα, παρότι δεν το συζητήσαμε αυτό με τον Γιάννη, εκείνο που λέω με βεβαιότητα είναι ότι δεν είχε καμία διαφορά ούτε η μάνα ούτε ο γιος με κανέναν. Ήταν μια ήσυχη γυναίκα.
0: Φιλήσυχοι άνθρωποι,
2: ναι,
0: ήταν.
2: Δεν είχαν διαφορές, δεν ήταν άτομα τα οποία ήταν εριστικά, δεν ήταν τοξικά για να έχουν διαφορές. Αυτό το λέει όλη η κοινωνία του χωριού.
0: Ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει η γυναίκα με το γιο της στο εξωτερικό?
2: Αυτό ήταν ένα ενδεχόμενο και είχαν γίνει συζητήσεις.
0: Λόγω των προβλημάτων υγείας που
2: Λόγω είχε. Των προβλημάτων υγείας να πάει στη Γερμανία που ζούσε ο γιος της. Λοιπόν, ενδεχομένως αυτό να πυροδότησε και κάποιες καταστάσεις δυσάρεστες.
0: Μάλιστα. Τώρα, πριν σας αφήσω, θέλω, κυρία Τσούκαλη, έχουμε αυτή την υπόθεση με τη δολοφονία του 15χρονου παιδιού στην Καλλιθέα. Από τους προσαχθέντες, τελικώς 7 θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Υπήρξαν μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν εκεί στη συμπλοκή, οι οποίοι υπέδειξαν ουσιαστικά τον άνθρωπο που έδωσε τη χαριστική μαχαιριά στον 15χρονο. Θέλουμε ένα σχόλιο δικό σας για αυτή την υπόθεση. Ήταν 14 άτομα εκεί.
2: Είναι κάτι τρομακτικό, διότι σχολιάζουμε, αναδεικνύετε εσείς και καλά κάνετε. Όμως αυτό το θέμα κάποτε πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι δυνατόν νεαρά παιδιά να φεύγουν από τη ζωή χωρίς κανένα λόγο στην κυριολεξία. Ούτε πόλεμο έχουμε, ούτε σε κατάσταση δύσκολη βρίσκεται η Ελλάδα. Φεύγουν νέα παιδιά. Με θυμώνει, με προβληματίζει, διότι σκέφτομαι πού θα ζήσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, πού θα ζήσουν τα νύψια μας. Λοιπόν, βλέπουμε ένα μέρος της κοινωνίας, για να μην αδικούμε όλη την κοινωνία, και ειδικότερα της νεολαίας, να βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Και θα πρέπει να δούμε ποιος φταίει γι' αυτό. Ξέρετε ποιος φταίει? Εμείς οι μεγαλύτεροι.
0: Εδώ...
2: Κάτι δεν κάνουμε σωστά.
0: Προφανώς. Εδώ το επικρατέστερο κίνητρο, υπήρξαν διάφορα σενάρια. Το επικρατέστερο κίνητρο φαίνεται να είναι το ποια τελικά συμμορία εκ των δύο θα είναι εκείνη που θα κάνει κουμάντο στην πλατεία της Καλυθέας και για Τσουκαλή.
2: Ακριβώς. Αρχικά πιστέψαμε ότι πιθανόν να είναι θέμα οπαδικό. Δεν είναι θέμα οπαδικό. Αλλά όταν φτάνουμε στο σημείο από την ηλικία των 14-15 χρόνων να γίνονται συμπλοκές για το ποιος θα έχει τον έλεγχο, δηλαδή μου θυμίζει την Greek Mafia για τον έλεγχο των μαγαζιών στα νότια προάστια, στο κέντρο της Αθήνας κτλ. Πού πάμε επιτέλους? Πρέπει πολιτεία, κοινωνία να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα, ειδικοί, να δούμε τι ακριβώς γίνεται για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Πάντως πλέον δεν μιλάμε για Greek Mafia. Εγώ θεωρώ ότι σύμφωνα με αυτό που λέτε, εδώ μιλάμε για ανήλικους οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν τις πλατείες.
2: Ακριβώς. Λέω σαν την Greek Mafia.
0: Ναι, ναι.
2: Μου θυμίζει δηλαδή σε μικρή ηλικία τα παιχνίδια που κάνουν οι μαφιόζοι για να ελέγχουν τα μαγαζιά κτλ. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε 15χρονα παιδιά, 16χρονα, να θέλουν να έχουν τον έλεγχο της πλατείας. Και ξέρετε ποιο είναι το ανησυχητικό? Έχω το θλιβερό προνόμιο πάρα πολλοί γονείς να μου αναθέτουν την επιτήρηση
0: των παιδιών τους.
2: Με παίρνει συνεργάτες μου μια μέρα και μου λέει: Γιώργο, θα έχουμε θέμα. Του λέω: τι θέμα? Ο νεαρός που επιτηρούμε, ακούσαμε να λέει με κάποιους άλλους που συναντήθηκε, που θα πάμε να παίξουμε ξύλο. Όχι που θα πάμε να φλερτάρουμε, όχι που θα πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, που θα πάμε να διασκεδάσουμε, που θα πάμε να παίξουμε ξύλο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
0: Δυστυχώς,
2: ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Δυστυχώς.
2: Με ένα μέρος της νεολαίας.
0: Κύριε Αγγελή, και ένα δικό σας σχόλιο. Βλέπουμε εδώ νεαρά παιδιά να θέλουν να επικρατήσουν με νόμο τη ζούγκλα ουσιαστικά. Με ξύλο, με μαχαίρια, με σιδηρογροθιές, με σιδηρολωστούς. Για πείτε μας λίγο ένα σχόλιο δικό σας.
1: Τι να πρωτοσχολιάσω ειλικρινά. Θα έλεγα ότι γενικότερα ως κοινωνία βιώνουμε, θα το χαρακτήριζα έτσι, το φαινόμενο αυτό, μια έκρηξη ενός υφοστείου από κοινωνικές παθογένειες, το οποίο έτσι έχει αντίκτυπο και στα νεαρά παιδιά, και εδώ είναι που πρέπει να προβληματιστούμε, διότι τα βλέπουμε καθημερινά αυτά να συμβαίνουν ανάμεσα σε παιδιά. Το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι η ρίζα του προβλήματος? Ότι αν μελετήσουμε αυτά τα παιδιά προσεκτικά, θα δούμε ότι όλα έχουν παραβατικό παρελθόν. Και δυστυχώς, ενώ πολλές φορές γνωρίζουμε, μπορεί να χτυπήσουμε και την πόρτα των αρμόδιων αρχών, υπάρχει αδράνεια. Και από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Διότι είναι αναμενόμενο ένα παιδί με επαναλαμβανόμενο μοτίβο παραβατικό να κλιμακωθεί η βία και να έρθουμε και στο έγκλημα. Το θέμα είναι τι κάνουμε ως κοινωνία και πού θα οδηγηθεί αυτή η κοινωνία.
0: Κύριε Αγγελή, κύριε Τσούκαλη, να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά. Τώρα, λέγαμε λοιπόν ότι χθες κατά τη διάρκεια της εκπομπής βγήκαν οι βαθμολογίες των παιδιών. Να αλλάξουμε τελείως κλίμα, γιατί υπάρχουν και τα παιδιά εκείνα τα οποία κοπιάζουν, προσπαθούν και θέλουν έτσι να, με κάποιο τρόπο να ονειρευτούν για το μέλλον τους. Και γι' αυτό το λόγο έδωσαν και τις πανέλες εξετάσεις, βγήκαν οι βαθμολογίες εχθές, όλοι ήταν με τα κομπιουτεράκια τους και ήθελαν έτσι να δουν σε ποια σχολή πιθανότατα με τη βαθμολογία αυτή θα μπορέσουν να περάσουν. Ωστόσο, τις βάσεις ουσιαστικά οι βάσεις δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί. Γι' αυτό, κυρία Ζαμπέλη, μαθηματικός εκπαιδευτικός αναλυτής, θα μας βοηθήσει να βγάλουμε μια άκρη. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές.
0: Από τις βαθμολογίες.
3: Θα θέλαμε πάντα να μιλάμε για αυτά τα παιδιά σε σχέση με το προηγούμενο ρεπερτάζ.
0: Έτσι είναι, κύριε Ζαμπέλη. Από τις βαθμολογίες, ωστόσο, και την απόδοση των παιδιών, των μαθητών και σε συγκεκριμένα μαθήματα, θα διαμορφωθούν και οι βάσεις. Σωστά?
3: Στην πραγματικότητα, χθες είχαμε την ανακοίνωση αποτελεσμάτων. Χαροποίησε, θα λέγαμε, ένα πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών, γιατί σε κάποια μαθήματα και σε κάποια επιστημονικά πεδία είχαμε υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό το οποίο λέμε πάντα όλοι αυτοί που ασχολούμαστε με τα μηχανογραφικά και κυρίως οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, είναι ότι, και οι φροντιστές βέβαια, ότι προτιμάμε τα κλάματα τη μέρα της ανακοίνωσης των βαθμών που μετατρέπονται σε γέλια τη μέρα της ανακοίνωσης της σχολής επιτυχίας. Γιατί τα πολλά γέλια τη μέρα της ανακοίνωσης των βαθμών κάποιες φορές δεν οδηγούν σε γέλια τη μέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
0: Τώρα
3: θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή το μηχανογραφικό πολύ, γιατί αυτή η χαρά, το ότι «Α, ωραία, εγώ έγραψα». Ναι, έγραψα εγώ, αλλά γράψαν και αρκετοί άλλοι μαζί με μένα.
0: Έτσι.
3: Ότι, ας πούμε, είμαι 100 ή 150 μόρια πάνω από την περσινή βάση, δεν μου εξασφαλίζει ότι θα μπω.
0: Γι' αυτό σας κάλεσα, για να δω πού θα κοιμανθούν φέτος οι βάσεις, πού πιστεύετε ότι θα κοιμανθούν οι βάσεις, ανά πεδίο, κύριε Ζαμπέλη.
3: Τώρα αυτό...
0: Αν μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση.
3: Ακόμα και τώρα που έχουμε βαθμούς, δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση-εκτίμηση, γιατί σημαίνει ότι θα προσπαθούμε να προκαταβάλουμε το πώς θα αντιδράσουν 75.000 υποψήφοι. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουμε, ας πούμε, λίγο χειρότερες επιδόσεις στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, άρα η λογική λέει ότι θα έχουμε μια ήπια πτώση στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, κυρίως λόγω των αρχαίων που δεν υπήρχαν τόσο πολύ καλές επιδόσεις. Έτσι, ας πούμε ότι η ιστορία με τα λατινικά εξανεμίζει μία την άλλη.
0: Έμαθα ότι στο δεύτερο πεδίο διέπρεψαν όλοι στη φυσική. Ήταν εύκολη η φυσική φέτος.
3: Ναι, είχαμε... Τώρα, ναι, εδώ είναι ένα σημείο τριβής. Ήτανε πολύ εύκολη η φυσική. Σε πιο σκεπτικό σε σχέση με την περσινή χρονιά.
0: Ναι.
3: Η προετοιμασία των παιδιών ήταν για πολύ πιο δύσκολα θέματα, ήταν τα θέματα αρκετά πιο εύκολα. Αποτέλεσμα να έχουμε μια εκτόξευση των αρίστων. Είχαμε 3.000 αρίστους που γράψαν πάνω από 19, ενώ πέρυσι είχαμε μόνο 723 άτομα.
0: Σκεφτείτε, άρα εδώ αναμένεται μια μικρή άνοδο. Έτσι, ναι, σαφώς, συμφωνώ.
3: Έχουμε μια μικρή άνοδο, ναι, γιατί είχαμε καλύτερες επιδόσεις και στα μαθηματικά. Οι λίγο χειρότερες επιδόσεις στη χημεία δεν θα ισορροπήσουν, θα λέγαμε, τα πράγματα. Άρα εδώ περιμένουμε, ναι, μια ανωδική πορεία. Γι' αυτό και οι υποψήφοι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό που λέμε γενικά πάντοτε είναι ότι όταν κάνω μηχανογραφικό έχω 20.000 μόρια. Έχω το απόλυτο. Και το μηχανογραφικό μου το φτιάχνω με φύση.
0: Εκεί δεν περιμένω τις βάσεις, κύριε Ζαμπέλη. Εκεί δεν περιμένουμε τις βάσεις, μάλλον.
3: Όχι. Όσα μόρια και να έχω, εγώ λέω ότι έχω 20.000 μόρια. Και φτιάχνω το μηχανογραφικό μου με βάση με ποια σειρά θα ήθελα εγώ να επιλέξω τις σχολές που θα ήθελα να εισαχθώ. Και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Δηλαδή δεν λέω, ωραία, θα βάλω αυτή τη σχολή και θα είμαι σίγουρος γιατί είναι 200 μόρια παραπάνω από πέρυσι. Άρα δεν πιάνω σίγουρα, δεν βάζω καμία άλλη, φεύγω διακοπές. Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Να δούμε και τα άλλα δύο πεδία, να μην τα αδικήσουμε.
3: Να συνεχίσουμε,
0: τρίτο και τέταρτο.
3: Να συνεχίσουμε λιγάκι με το τρίτο επιστημονικό πεδίο. Προφανώς και στο τρίτο και εδώ έχουμε πολύ καλύτερες επιδόσεις στη φυσική και λίγο χειρότερες στη χημεία. Εδώ έχουμε χειρότερες επιδόσεις όμως και στη βιολογία από το 15 μέχρι 20. Τώρα εδώ θα λέγαμε ότι μάλλον θα έχουμε μικρές μεταβολές, ίσως λίγο πτωτικές στις ιατρικές. Γιατί εδώ παίζει ρόλο το και ο βαθμός συντελεστής του κάθε μαθήματος για το τι ακριβώς θα γίνει και κατά πόσον οι υψηλές επιδόσεις φυσικής θα καταφέρουν να ισοσταθμίσουν και να υπερκεράσουν τις επιδόσεις στη βιολογία. Άρα παίζει ρόλο εδώ και ο συντελεστής του κάθε μαθήματος.
0: Και στο τέταρτο
3: επιστημονικό πεδίο, καλύτερες επιδόσεις των μαθητών στα μαθηματικά μέχρι το 17. Γενικά καλύτερες επιδόσεις των παιδιών στην πληροφορική από το 10 μέχρι και το 20 και χειρότερες, αρκετά χειρότερες επιδόσεις των παιδιών στην οικονομία. Τώρα, αν θέλαμε να κάνουμε έτσι ένα εφημερίδας, θα λέγαμε εξώφυλλο, θα λέγαμε κατάρρευση των αριστούχων στην οικονομία. Όχι, στην πραγματικότητα είναι επιστροφή στο ρεαλισμό. Έτσι,
0: πέρυσι που οφείλεται πού, κύριε Ζαμπέλη.
3: Στο ότι πέρυσι, ας πούμε, τα θέματα στην οικονομία ήταν υπερβολικά εύκολα, οπότε είχαμε το αντίστοιχο φαινόμενο που έχουμε φέτος στη φυσική, το είχαμε πέρυσι στην οικονομία. Είχαμε εκτόξευση των αριστούχων πέρυσι, οπότε το ότι φέτος έχουμε από 200, από 2.200, από 5.500 υποψήφους που είχαν γράψει πέρυσι 19 ως 20 στην οικονομία, φαίνεται ως κατάρρευση. Όχι, η στρέβλωση ήταν πέρυσι, οπότε επιστρέφουμε στην κανονικότητα, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζαμπέλη.
3: Και εδώ λοιπόν οι μαθητές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Έτσι, το σίγουρο είναι ότι το μηχανογραφικό μου είναι το 50% της όλης προσπάθειας που έχω κάνει. Το 50% είναι η περίοδος που διαβάζω και γράφω. Και το άλλο 50% είναι αυτό το μικρό δεκαήμερο που θα έχω όταν ανοίξω το μηχανογραφικό για να κάνω σωστή σειρά των σχολών.
0: Πολύ υψηλό είναι αυτό που λέτε, κύριε Ζαμπέλη. Τόσο κόπο κάνουν τα παιδιά. 2 χρόνια πάνω στα βιβλία είναι, δεν σηκώνουν κεφάλι.
3: Επειδή κάνουν τόσο κόπο, θέλουμε να αντιμετωπίσουν με την ίδια σοβαρότητα και αυτό το δεκαήμερο και όχι με ένα λίγο πιο επιπόλαιο τρόπο ή από την κούραση της όλης προσπάθειας να το υποτιμούν Ένα καλό μηχανογραφικό μπορεί να με σώσει αν δεν έχω πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Ένα αντίστοιχα κακό μηχανογραφικό μπορεί να μικρύνει και να εξαλείψει την πολύ καλή επίδοση που είχα σε κάποια μαθήματα.
0: Σας ευχαριστώ.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και εσείς, και εσείς. Τώρα, ο Γιώργος πήγε στη Ρόδο. Ο Γιώργος Παπαϊωάννου έχει πάει στις Κολίνες της Αρκαδίας. Με έχουν αφήσει εδώ μόνη μου σήμερα. Ευτυχώς είχα τον Δημήτρη Παπαϊωάννου έτσι νωρίτερα, λίγο για παρέα εδώ. Τι γίνεται, Γιώργο, καλημέρα. Κολίνες Αρκαδίας, εκεί καλημέρα που χτυπά η καρδιά έτσι, του Ράλι Ακρόπολης.
4: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα από τις πανέμορφες Κολίνες Αρκαδίας. Βρισκόμαστε λίγα χιλιόμετρα μακριά από τις Κολίνες. Και θα είναι στο επίκεντρο της προσοχής από αύριο, καθώς το Ράλι Ακρόπολης επιστρέφει στην Αρκαδία για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια, με 6 ειδικές διαδρομές από αύριο στην Πελοπόννησο, εκ των οποίων οι 2 στην Αρκαδία, μία στο Μέναλο και μία στις Κολίνες. Να πούμε ότι αύριο, γύρω σε 9:15 το πρωί, θα ξεκινήσει από το χωριό Βλαχοκερασιά το Ράλι Ακρόπολης, μία απόσταση 21 χιλιόμετρων, που διασχίζει το δάσος της Σκυρίτιδας, ένα πανέμορφο μαγευτικό τοπίο με μαύρη πεύκη, καστανιές και έλατα, που θα έχει δώσει την ευκαιρία σε 58 πληρώματα να κάνουν το ράλι των θεών, όπως το αποκαλούν, λόγω της απαιτητικής του φύσης. Και όπως καταλαβαίνουμε τώρα, πρόκειται για μια διαφήμιση όχι μόνο για την Αρκαδία, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Και να ξέρεις ότι πρόσφατα, έτσι που επισκέφθηκα και εγώ τις Κολίνες, είναι ένας μαγευτικός τόπος. Μου είπε και η Μαρίζα Λιναρδάτου να πάω. Μου είχε δώσει έτσι και πολύ καλά tips και σε ζηλεύω που είσαι εκεί. Όλες αυτές τις μέρες θα παραμείνεις?
4: Μέχρι και το Σάββατο, μέχρι να ολοκληρωθεί στην Αρκαδία του Ράλι Ακρόπολης.
0: Στην πανέμορφη Αρκαδία βλέπουμε ηλιόλουστα εκεί, το τοπίο πίσω σου είναι καταπληκτικό. Φανταζόμαστε και το πόσο καθαρή είναι εκεί η ατμόσφαιρα σε σχέση με εδώ με την Αθήνα που είμαστε εμείς. Θα σε βλέπουμε διαρκώς, Γιώργο. Έλα, για πες.
4: Ναι, υπάρχει πλούσια πανίδα, πλούσια χλωρίδα. Είδαμε λαγούς και είδαμε και αλεπούδες καθώς ερχόμασταν και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Ένα πολύ όμορφο χωριό οι Κολίνες, με τον πλάτανο, με την εκκλησία του. Ένα γραφικό πραγματικά χωριό.
0: Έτσι, έτσι. Και σημασία έχει ότι πέρασαν και 41 χρόνια και επιστρέφει το ράλι Ακρόπολης εκεί στην Αρκαδία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα σε δούμε και στη συνέχεια και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε τώρα στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε στην Ακρόπολη. Εκεί βρίσκεται η Αλεξάνδρα Μερακλείδη με τουρίστες. Κάνει το ρεπορτάζ της. Δεν ξέρω αν εκεί όλοι όσοι έχει συναντήσει θα ήθελαν να ζήσουν το The Acropolis Experience, Αλεξάνδρα. Θα πούμε τι είναι αυτό, αλλά δώσε μας πρώτα λίγο έτσι το κλίμα της ημέρας.
5: Μια ηλιόλουστη μέρα, όπως είπατε και εσείς, στο κέντρο της Αθήνας και τους βλέπουμε καλά προετοιμασμένους. Καπέλο, αντιλιακό, γυαλιά ηλίου, όλοι έρχονται. Πρώτα κάνουν στάση στην Ακρόπολη και μετά έρχονται να δουν το πολύ ωραίο μουσείο της Ακρόπολης. Δεν τους πτωεί η ζέστη, δηλαδή είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Και θέλω να μιλήσω και με μερικούς, να μας πούν πόσες μέρες θα κάτσουν, πώς φαίνεται η χώρα μας.
0: Για πάμε.
5: Good morning. Good morning. Where are you from?
6: Sweden.
0: Σουηδία.
5: How many days are you going to stay here?
6: We're staying 10 days, I think. 10, 13 days?
5: 10 days. You like Greece?
6: Yes, of course. It's beautiful.
5: Acropolis?
6: Yeah, Acropolis.
0: Ρώτα αν έχει ζέστη.
6: The islands next. We're visiting everything.
5: Which island?
6: Κουφουνίσια.
0: Α, στα Κουφουνίσια θα πάνε.
5: Very good. Your
0: Σαγμένη Σουηδή.
6: I don't know. There's so many. Why? Even just a Greek salad is great with this weather.
0: Τους αρέσει η χωριάτικη σαλάτα. Είπα να τους ρωτήσεις για τη Σουηδία. Γιατί στη Σουηδία βγάλαμε και χθες άνθρωπο από εκεί. Έχει πιο πολύ ζέστη από ό,τι έχει εδώ στην Ελλάδα. Στη Βόρεια Ευρώπη πλέον ο καύσωνας χτυπά εκείνες τις χώρες. Κατάλαβε. Και έρχονται εδώ για να δροσιστούν.
5: The weather in Sweden, how
6: is it? It's about 20 degrees, so it's a lot cooler. It's not as warm.
0: Παιδιά, κάποιος μας λέει ψέματα.
6: I like both. One of them is better for summer, the other one is better for the rest of the year. Sorry.
5: Thank you very much. Η Σουηδία μας είπε ότι είναι χαμηλότερη η θερμοκρασία. Εγώ δεν
0: χθες
5: το πιστεύω.
0: Όχι βέβαια. Χθες συνδεθήκαμε με Σουηδία, παιδί μου. 34 βαθμούς είχε στη Σουηδία. Για Σουηδία είναι καύσωνας. Πάμε να βρούμε και κανέναν άλλον τουρίστα, να
5: για
0: δούμε από πού μας
5: καύσωνας,
0: έρχονται.
5: Για Σουηδία είναι καύσωνας, αλλά εκείνο εντάξει, δεν το πτωεί αυτό. Για να δω. Good morning.
7: Γεια σας, καλημέρα.
5: Α, καλημέρα.
0: Δεν μπορεί, ο Έλληνας τουρίστας δεν μιλάει πάντα, Αλεξάνδρα μου.
5: Good morning. Good morning. Where are you from?
7: Germany.
5: How many days are you going to stay here?
7: Just until tomorrow.
5: Have you visited Acropolis?
7: Yes.
5: You like Acropolis?
7: Yes.
5: How do you find the weather in Greece?
7: It's good enough, it's nice.
5: Thank you very much.
0: Την ευχαριστούμε πολύ.
5: Και πολύ ωραία
0: έτσι, όπως άρεσε,
5: τουρίστρια.
0: Η Γερμανίδα
5: και της αρέσει ο καιρός.
0: Βέβαια της αρέσει. Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Όλοι αυτοί οι τουρίστες καμιά φορά ταλαιπωρούνται κακά τα ψέματα, γιατί για να επισκεφθούν τον Ιερό Βράχο εδώ, που είναι το πρώτο που θέλουν όλοι οι τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό, πολλές φορές μένουν αρκετή ώρα στην ουρά, ειδικά όταν έχει πάρα πολύ κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι και αυτό αποτελεί, τους ταλαιπωρεί λίγο. Υπάρχει ωστόσο λύση για εκείνους ωστόσο που διαθέτουν έτσι πολύ μεγάλο πορτοφόλι, Αλεξάνδρα μου. Γιατί υπάρχει δυνατότητα να επισκεφθούν την Ακρόπολη.
5: Να μπορούν να κάνουν πριβέ τις ξεναγήσεις.
0: Ακριβώς.
5: Μαζί μας έχουμε την ξεναγό, την κυρία Τζέμα. Καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα.
0: Τζέμα Οικονομοπούλου.
8: Και που βρίσκομαι μαζί σας.
0: Γεια σας, κυρία Οικονομοπούλου. Να σταθούμε λίγο στο The Acropolis Experience, δηλαδή για εκείνους τους ωραίους τυχερούς οι οποίοι έχουν τα χρήματα και μπορούν να επισκεφθούν σε πριβέ ξεναγήσεις στον Ιερό Βράχο. Αλλά έναντι τι ποσού, να μας πείτε εσείς.
8: Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, προδιετίας, το 2024. Να μπορούν όσοι επισκέπτες διατίθενται να καταβάλουν το αντίτιμο, να επισκεφτούν την Ακρόπολη και το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού εκτός του ωραρίου λειτουργίας, δηλαδή πριν και μετά, 6 με 8 και 8 με 10. Συγκεκριμένες μέρες, σε συγκεκριμένες 3 μέρες της εβδομάδας και συγκεκριμένος αριθμός επισκεπτών, δηλαδή 4 ομάδες, όχι πάνω των 5 ατόμων. Η κάθε ομάδα. Βέβαια, αν υπάρχει ενδιαφέρον από 1 άτομο ή 2 άτομα, θα καλύψουν το ίδιο αντίτιμο των 5.000 ευρώ.
0: Τώρα το είπατε το αντίτιμο. 5.000 ευρώ λοιπόν το άτομο.
8: Τώρα το είπα.
0: 5.000 ευρώ το άτομο.
8: Όχι, είναι το συνολικό. Είναι το κόστος της κάθε ομάδας. Δηλαδή, μία ομάδα μέχρι 5 άτομα το ανώτερο. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε, αν συμπληρωθεί ο αριθμός, 1.000 το άτομο. 1.000 ευρώ το άτομο. Όμως, αν είναι 1 άτομο, θα καλύψει το συνολικό ποσό των 5.000 ευρώ.
0: Τι περιλαμβάνει αυτή η ξενάγηση, δεν ξέρω. Είναι η κλασική ξενάγηση που κάνατε σε όλους τους τουρίστες που επισκέπτονται την Ακρόπολη, έχει κάτι το πιο ιδιαίτερο, εκτός το ότι είναι πριβέ, ας πούμε.
8: Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει την δυνατότητα ξενάγησης ή μπορεί να κάνει απλά την επίσκεψη μόνος του για την εμπειρία. Υπάρχουν λοιπόν 2 επιλογές όσον αφορά στην ξενάγηση. Είτε μέσω του ΟΔΑΠ, είτε μέσω των τουριστικών γραφείων που οργανώνουν για τους επισκέπτες αυτή την εμπειρία με τους ξεναγούς που ήδη συνεργάζονται.
0: Και τι σας λένε, κυρία Οικονομοπούλου, δηλαδή ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους επιλέγουν την πριβέ ξενάγηση και όχι, ας πούμε, να επισκεφθούν τον Ιερό Βράχο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι επειδή έχει πολύ κόσμο, είναι γιατί θέλουν να το ζήσουν πιο έτσι, πιο μοναδικά. Τι σας λένε.
8: Ακριβώς αυτό. Δεν είναι το θέμα του αριθμού των επισκεπτών στο ωράριο λειτουργίας του χώρου. Είναι περισσότερο η εμπειρία που ο επισκέπτης θέλει να ζήσει και είναι διαθέσιμος και προτίθεται μάλλον να καταβάλει και το αντίτιμο. Περισσότερο είναι το θέμα της εμπειρίας. Και πιστέψτε με, είναι μια εμπειρία μοναδική, θα έλεγα, τόσο το πρωί με την Ανατολή. Το είχαμε κάνει και παλαιότερα. Δεν είναι μια συνθήκη. Ξεκίνησε βέβαια από το 24, αλλά υπήρχε παλιότερα και η δυνατότητα, αν επρόκειτο για ομάδες, για κάποιο λόγο, που και εκεί προτίθεται να καταβάλουν ένα αντίτιμο στο Υπουργείο Πολιτισμού.

0: σκέψη, αλλά υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Δεν είναι το πολυπληθές ενδιαφέρον, όμως υπάρχει. Υπάρχει η δυνατότητα από μια συγκεκριμένη τέλος πάντων ομάδα επισκεπτών να υποστούν το αντίτιμο. Και φαίνεται Μάλιστα. περισσότερο από τα γραφεία, τα τουριστικά γραφεία που το προσφέρουν στην πελατεία τους, η οποία είναι και μια αντίστοιχη οικονομική επιφάνεια.
1: Μάλιστα.
0: Περισσότερο η εμπειρία, θα έλεγα, παρά η πολυκοσμία. Θα μου επιτρέψω όμως αυτό το σημείο να προσθέσω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και κάποιες συνθήκες για τον κόσμο εντός ωραρίου λειτουργίας. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Τα καλοκαίρια αντιμετωπίζουμε ημέρες υψηλού καύσωνα, υψηλών θερμοκρασιών. Είχαμε ζητήσει λοιπόν αυτές τις ημέρες που υπάρχει και το δελτίο να ανοίγουν οι αρχαιολογικοί χώροι είτε μία ώρα νωρίτερα και να κλείνουν
1: μία
0: ώρα αργότερα.
1: Αυτό μία ώρα αργότερα λέτε.
0: Μία ώρα νωρίτερα. Έστω και τη μία ώρα νωρίτερα. Και να κλείνουν μία ώρα αργότερα. Δεν έγινε δεκτή αυτή η πρόταση. Mm-hmm. Έγινε ένα τέταρτο τέλος πάντων νωρίτερα και εξυπηρέτησε μόνο πολύ συγκεκριμένες μέρες. Θα ήταν όμως μια σκέψη. Ας το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι. Διότι η Ελλάδα μας το καλοκαίρι της πλέον έχουμε καταλήξει να είναι ιδιαίτερα θερμό. Και οι αρχαιολογικοί χώροι, παίρνοντας για παράδειγμα το χώρο της Ακρόπολης, είναι ο πρώτος χώρος επισκεψιμότητα. Άρα θα πρέπει να δίνουμε και μια δυνατότητα στον απλό επισκέπτη και ειδικά των πρώτων ζωνών επισκεψιμότητας να έρχεται και λίγο νωρίτερα. Βέβαια, κατανοώ ότι είναι μια σειρά παραγόντων για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτό, είτε το θέμα των αρχαιοφυλάκων, οι βάρδιες των αρχαιοφυλάκων, είτε το θέμα του εισιτηρίου, του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Το ξέρω, το γνωρίζω αυτό, αλλά κάποια στιγμή όμως θα έπρεπε να το δούμε.
1: Κάνα celebrity έχει κάνει πριβέ ξεναγήσεις που μας έρχεται από το εξωτερικό?
0: Τουλάχιστον μαζί μου όχι. Προσφάτως μπήκαμε σε κανονικό ωράριο λειτουργίας.
1: Εντάξει. Με ποιον?
0: Δηλαδή γύρω στις 10 η ώρα.
1: Με ποιον?
0: Με τον κύριο Καϊτέλ.
1: Μάλιστα.
0: Με τον κύριο Καϊτέλ. Τον Χάρη Καϊτέλ.
1: Έχετε. Έχετε
0: και... που είχε έρθει εδώ.
1: Είδατε. Έχετε και τα τυχερά σας. Σας ευχαριστώ πολύ,
0: αυτό είναι
1: κυρία.
0: Μια αλήθεια. Αυτό το...
1: Οικονομοπούλου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι κοντά σας. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Και την Αλεξάνδρα την ευχαριστούμε πολύ. Αχ, δεν πέτυχε και κανέναν εκεί η Αλεξάνδρα να του κάνει συνέντευξη τώρα, τέτοια ώρα να ήμασταν στο Action τώρα. Πάμε στο διαφημιστικό μας. Να θυμίσουμε λίγο το δώρο μας, γιατί διεκδικείται δώρο αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα του Νίκου Καρών, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Δεν έχετε παρά να μπείτε στο Instagram, να σκανάρετε το εικονίδιο που βλέπετε κάτω αριστερά στην οθόνη. Και με αυτόν τον τρόπο παίρνετε μέρος στην κλήρωση και στο διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη 30 του μηνός, 30 Ιουνίου, στην εκπομπή Πρωινή Ζώνη με την Αλεξάνδρα Καημένου και τον Νίκο Υποφάντη. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Λότες 96. Απλά ελληνικά.
3: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
4: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
5: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
3: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?

0: capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
2: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
3: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Hold on.
5: Dette er Superløven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg da, fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør er godt nok.
6: Det er ingenting med deg som skulle tilsi at du er klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare det.
7: Men det høres farlig ut.
6: Du trenger ikke sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
8: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
3: Απλώς υπέροχη. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
13: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
14: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
13: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
14: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Να πω καλό μεσημέρι σε όλους. 8 λεπτά μετά τις 12. Και τώρα θα έχω τη χαρά να μιλήσω με δύο παιδιά αστέρια. Με δύο παιδιά μάλαμα. Και είμαι πανευτυχής που θα έχω αυτή την επικοινωνία μαζί τους. Δίδυμα αδέρφια από την κρεμαστή της Ρόδου. Ο Γιάννης και η Άννα. Μεταξύ των πρώτων, συγχαρητήρια παιδιά, συγχαρητήρια και στο Γιάννη και στην Άννα. Μια χαρά είναι η εικόνα σας. Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τώρα, θα σας παρουσιάσω εγώ. Εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας στο Action 24. Γιάννης Παπαϊκονόμου και Άννα Παπαϊκονόμου. Δίδυμα αδέρφια από την κρεμαστή της Ρόδου, από το Γενικό Λύκειο Κρεμαστής στη Ρόδο, οι οποίοι διέπρεψαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλαδικές εξετάσεις και πήραν τα αποτελέσματα στο κινητό τους, φαντάζομαι, και έχετε διαφορά 63 μορίων. Γιάννης Παπαϊκονόμου, στο πεδίο θετικών σπουδών με 19.373 μόρια και η Άννα Παπαϊκονόμου, στο πεδίο σπουδών υγείας με 19.310 μόρια. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την πρώτη σας αντίδραση. Πώς ήσασταν μέσα στο σπίτι εκείνη την ώρα. Γιάννη.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τόσα πολλά μόρια. Δηλαδή, περίμενα ότι τη σχολή που ήθελα, ηλεκτρονών μηχανικών και Θεσσαλονίκη και Αθήνα, πίστευα ότι την είχα, αλλά τόσα πολλά μόρια δεν τα περίμενα, τέτοιο αριστείο. Εντάξει, ήταν έκπληξη, ήταν ωραία έκπληξη.
0: Την αντίδρασή σου δεν μου λες.
2: Εντάξει, η αλήθεια, τρόμαξα λίγο όταν είδα τα μόρια. Πολλά ήταν. Δεν το περίμενα με τίποτα.
0: Ενθουσιάστηκες. Τρόμαξες, έτσι, λες τρόμαξα.
2: Ναι, δεν το περίμενα ότι θα έγραφα τόσο πολλά.
0: Άννα.
1: Εγώ η αλήθεια δεν ήμουν σπίτι, ήμουν με τους φίλους μου όλοι μαζί. Και είδαμε όλοι μαζί τα αποτελέσματα. Και βλέποντας το μήνυμα, αρχικά είδα το βαθμό της έκθεσης που περίμενα πολύ χαμηλότερα.
0: Πόσο ήταν, πόσο πήρες την έκθεση, πόσο πήρες την έκθεση.
1: 17 και 7 πήρα, εντάξει δεν είναι...
0: Τι δεν είναι.
1: Ακραίος βαθμός.
0: Πώς αντέδρασες, πες μου, εκεί ήσουν με την παρέα σου, τι αισθάνθηκες, τι ένιωσες.
1: Σίγουρα όχι ψυχραιμία, αλλά ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Τον αδερφό σου του τηλεφώνησες αμέσως ή τον άφησες για αργότερα.
1: Τον τηλεφώνησα να του πω ότι βγήκανε τα αποτελέσματα, γιατί εγώ τα έλαβα λίγο νωρίτερα από το σχολείο, σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές.
0: Ναι.
1: Και τον πήρα να του πω ότι έχω τους βαθμούς του.
0: Και τι του είπες?
1: Μου φώναζε να του στείλω άμεσα. Τώρα. Είχε χαρή.
0: Τώρα, πάμε λίγο να δούμε, η επιτυχία ήρθε, φαντάζομαι και τη χαρά των δικών σας ανθρώπων, της οικογένειάς σας. Πάμε λίγο, παιδιά, να μας μιλήσετε για την καθημερινότητά σας. Δηλαδή, μέσα στο ίδιο σπίτι, σίγουρα, θα πάμε μετά στα φροντιστήρια. Θέλω λίγο να σταθούμε μέσα στο σπίτι, δηλαδή πώς το ζούσατε μαζί, την προσπάθεια αυτή που κάνατε, γιατί ήταν κοινή αυτή η προσπάθεια, προφανώς, βάσει και του αποτελέσματος και του ενός και του άλλου. Τι λέγατε μέσα στο σπίτι, πόσες ώρες διαβάζατε? Αν είχατε διαφορετικό πρόγραμμα, αν ζητούσατε από τη μαμά διαφορετική ώρα το φαγητό, διαφορετική ώρα την ησυχία μέσα στο σπίτι για τη μελέτη. Έλα, Άννα, να ξεκινήσουμε από σένα τώρα.
1: Όχι. Περίπου ένα κοινό πρόγραμμα είχαμε. Και τα 3 από τα 4 μαθήματα τα κάναμε μαζί. Ένα είχαμε μόνο διαφορά, οπότε το πρόγραμμά μας ήταν περίπου το ίδιο. Όλοι μαζί τρώγαμε. Και οι δύο το βράδυ διαβάζαμε.
0: Κοιμόσασταν, ώρες ύπνου?
1: Ναι, καλές ήταν.
0: Καλές ήταν. Πόσες ώρες δηλαδή κάνατε ιδιαίτερα ή πηγαίνατε σε φροντιστήριο?
1: Και τα δύο κάναμε για ξεχωριστά μαθήματα.
0: Γιάννη, πόσες ώρες, ας πούμε, την ημέρα ήσασταν, είτε κάνατε ιδιαίτερα, είτε ήσασταν στο φροντιστήριο?
2: Στο φροντιστήριο, εγώ που είχα φυσική χημεία μαθηματικά πήγαινα στο φροντιστήριο και αξίζει να αναφέρω και τους καθηγητές μου, τον κύριο Κουκιά και τον κύριο Ανανία, γιατί ήταν απίστευτοι καθηγητές και με αυτούς ο μισός βαθμός είναι δικός τους. Εγώ είχα κάθε μέρα μία ώρα φυσική, μία ώρα χημεία και μία ώρα μαθηματικά, σίγουρα. Και δύο φορές την εβδομάδα έκθεση, Άρα 3-4 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα.
0: Το διάβασμα πόσες ώρες ήταν, λοιπόν, 3-4 ώρες φροντιστήριο λοιπόν την ημέρα και πόσες ώρες διάβαζες μετά μόνος σου?
2: Εντάξει, δεν ήταν στάνταρ κάθε μέρα, εξαρτάται τι εργασία μας βάζανε, πόσο πρόθυμος ήμουν να κάνω έξτρα ασκήσεις. Σίγουρα ήταν πάνω από 3 ώρες, 4 ώρες την ημέρα.
0: Άρα και συνολικά 8-9 ώρες, ας πούμε.
2: Μαζί, και φροντιστήριο και διαβάσματα.
0: Ναι. Μαζί.
2: Ναι, ειδικότερα μαζί με το σχολείο κιόλας, όταν είχαμε και σχολείο ταυτόχρονα. Νομίζω ότι χρόνο είχαμε να τον αφιερώσουμε στο διάβασμα και 3-4 ώρες μενάνε για οτιδήποτε άλλο προλαβαίνουμε για να ξεσκάσουμε εκεί πέρα.
0: Εσύ, Άννα, το ίδιο πρόγραμμα ακολουθούσες και εσύ με φροντιστήριο και ιδιαίτερα στο σπίτι?
1: Είχα λιγότερες ώρες σε φροντιστήριο, γιατί δεν έκανα μαθηματικά, έκανα βιολογία. Και έκανα 2 ώρες βιολογία την εβδομάδα, οπότε κάθε μέρα είχα ή 2 ή 3 ώρες μάθημα.
0: Τώρα, λέτε για ελεύθερο χρόνο, λίγες οι ώρες. Επιλέγατε να ξεκουραστείτε στο σπίτι, να δείτε μια ταινία, να αράξετε ή επιλέγατε να βγείτε έξω βόλτα με τους φίλους σας?
2: Εγώ προσωπικά περισσότερο τον ελεύθερο χρόνο μου τον γυμναστήριο πηγαίνω. Ό,τι χρόνο είχα, ναι. Και εννοείται ότι ό,τι χρόνο έβρισκα, ό,τι μπορούσα, το γέμιζα ή με τους φίλους μου, με την κοπέλα μου, ή μόνος μου ξεκουραζόμουν. Αλλά είχα
0: κάτσε,
2: ελεύθερο χρόνο.
0: Κάτσε, Γιάννη, προλάβαινες να έχεις και κοπέλα. Πρέπει να σε αγαπάει πάρα πολύ με αυτό το πρόγραμμα που έχεις.
2: Εντάξει, ήταν και αυτό μια στήριξη.
0: Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι. Αξίζει το κορίτσι αυτό να το κρατήσεις με τόσες ώρες που διάβαζες. Άννα, εσύ
1: και εγώ
0: έκανες?
1: Με τους φίλους μου και τα αγόρι μου έβγαινα.
0: Και εσύ αγόρι. Παιδιά, μπράβο.
1: Τα αγόρι έδινε μαζί πανελλήνιες όμως, οπότε...
0: Τα πήγε και εκείνος καλά?
1: Ναι, κατανοούσαμε. Ναι, πολύ καλά τα πήγε.
0: Άρα έχεις διπλή χαρά. Τριπλή τώρα. Έχεις το δίδυμο αδερφό σου, έχεις και το αγόρι σου.
1: Αυτό, στον ελεύθερο μου χρόνο ή κοιμόμουν ή έβγαινα με τους φίλους μου.
0: Παιδιά, είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Φαντάζομαι τη χαρά των γονιών σας για την τεράστια επιτυχία σας, γιατί φαντάζομαι ότι είχατε και τη δική τους στήριξη σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα 2 τελευταία χρόνια κυρίως έτσι, οπότε και κάνατε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Τι είπαν οι γονείς σας? Πετάν στα σύννεφα τώρα, φαντάζομαι, οι γονείς σας, έτσι. Σκέφτεστε... Έλα, Γιάννη, για πες. Τι είπαν οι δικοί σου?
2: Η μητέρα μου χαρήκε αρκετά, συγκινήθηκε. Ο πατέρας μου μας έδωσε τα συγχαρητήρια του κι αυτός και ήδη ενθουσιασμένη. Εννοείται.
0: Το περίμεναν όμως, Άννα, έβλεπαν την προσπάθεια που κάνατε.
1: Περίμεναν ότι θα τα πάμε καλά. Τώρα, άμα περίμεναν τα 19.000 και δεν ξέρω.
2: Με βάση το διάβασμα δεν ξέρω αν το περίμεναν, μέσα χρόνια. Αλλά...
0: Τώρα, κοιτάξτε, παιδιά, έχετε ένα βηματάκι ακόμη σημαντικό, το να συμπληρώσετε τα μηχανογραφικά σας. Έτσι, θέλει σκέψη και αυτό, φανταζόμαστε. Έχετε και την αγωνία σας γι' αυτό τώρα, να δείτε και τις βάσεις πώς θα διαμορφωθούν. Αλλά σίγουρα, εδώ, στο πίσω μέρος του μυαλού σας, είναι οι διακοπές. Έτσι, δεν είναι, Γιάννη?
2: Ναι, έχουν ήδη ξεκινήσει. Ήδη ξεκουραζόμαστε, έχουμε ακόμα 2-3 μήνες μπροστά μας. Αυτό είναι το μόνο που συμβαίνει τώρα.
0: Τώρα είστε κάθε μέρα θάλασσα? Είστε κάθε μέρα θάλασσα?
2: Ναι, προσπαθούμε.
0: Άννα, έχω να σε ρωτήσω το εξής τώρα. Εκεί στη Ρόδο δεν έχετε ανάγκη από θάλασσα. Εσύ είστε ήδη σε νησί. Θέλεις να πας, να φύγεις από τη Ρόδο και να πας σε κάποιο άλλο νησί για τις διακοπές σου ή θα παραμείνεις εκεί?
1: Για τις διακοπές μου θα πάμε στην Ιταλία. Οπότε...
0: Α, θα φύγεις εξωτερικό,
1: Ναι.
0: Εσύ, τη Γιάννη,
1: θάλασσα θα την έχουμε όλο τον χρόνο.
0: Τη θάλασσα
2: το ίδιο.
0: Και εσύ μαζί θα πάτε Ιταλία?
1: Ναι.
2: Με τους φίλους μας του Ορσά, αλλά είναι τις ίδιες μέρες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, εύχομαι πραγματικά, πραγματικά ό,τι καλύτερο να προοδεύσετε. Έτσι, να ακολουθήσετε τις σχολές τις οποίες έχετε επιλέξει και θέλετε. Και πάντα να είστε έτσι τόσο... ικανή και να μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε όποια δυσκολία συναντήσετε στη ζωή σας. Συγχαρητήρια από μένα και στους δικούς σας και στους φίλους σας και στο κορίτσι σου και στο αγόρι σου για τη στήριξη. Να είστε καλά. Χαίρομαι πολύ που τα είπαμε. Μπράβο, μπράβο.
2: Και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τι ωραία, πραγματικά. Τι ωραία, πραγματικά. Πάμε, με ενημερώνουν να πάμε στο Φάνη Καραμπατζάκη. Τώρα θα πάμε σε άλλα παιδιά. Δείτε τώρα η ζωή πώς τα φέρνει. Για να πάμε σε αυτό το θέμα. Ο Φάνης Καραμπατζάκης θα μας πει την εξέλιξη που έχουμε στο δικαστικό κομμάτι για τους 7 συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας στην Καλυθέα του 15χρονου. Έλα, Φάνη.
3: Οι οποίοι τώρα οδηγήθηκαν πριν από λίγη ώρα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες πολύ βαριές, οι οποίες προβλέπουν ακόμη και ισόβια κάθριξη για τον 17χρονο καθομολογή ανδράστη, διότι είχε απαγγελθεί κατηγορία για ανθρωποκτονία με δόλο σε έρημη ψυχική κατάσταση, σε όλους συμπλοκή στην οποία έγινε χρήση όπλου και προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επίσης προβλέπεται πολιετής κάθριξη για αυτό το αδίκημα. Επικίνδυνη σωματική βλάβη σε όλους και παράνομη πληροφορία οπλοχρησία. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και εντύπωση προκαλεί ότι ενώ λέει και αστυνομία ότι αποκλείεται το αθλητικό...
0: Το οπαδικό κίνητρο. Το οπαδικό κίνητρο.
3: Η δίωξη είναι με βάση τον αθλητικό νόμο. Έχουν αθλητικό υπόβαθρο που τις κάνει ακόμα πιο σοβαρές, αλλά δείχνει ότι δεν έχει κλείσει ακόμη αυτό το ενδεχόμενο.
0: Σημαντική εξέλιξη. Φάνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα αφήσαμε 2 δεκαεφτάριδες στη Ρόδο, τους πρώτους των πρώτων, και ακούσαμε την είδηση για αυτό το περιστατικό, για αυτή τη δολοφονία, με τους άλλους 17άριδες, οι οποίοι διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο. Θα σηκωθώ. Θα πάω να συναντήσω τη Θεοδώρα Απότα, η οποία βρίσκεται στην περιοχή, στη Βεριά της Χαλκιδικής, και θα μας δείξει καθόλου όμορφες εικόνες, θα πω εγώ. Θεοδώρα, θα αφήσω σε σένα να δώσεις το ρεπορτάζ σου. Καλή σου ημέρα και πάλι.
4: Καλημέρα και πάλι, Ντόρα. Δυστυχώς καταγράφουμε εικόνες ντροπής στο ρεπορτάζ το οποίο κάνουμε από το πρωί σε αρκετούς οικισμούς στην Χαλκιδική και στα Γεωπονικά και στη Γαλήνη αλλά και στη Βεριά. Τώρα βλέπεις με τη βοήθεια του Νίκου του Ιορδανίδη πώς διαμορφώνονται τα πράγματα στο δρόμο ο οποίος οδηγεί από τα Γεωπονικά προς την παραλία της Βεριάς. Ένας δρόμος στον οποίο καθημερινά διέρχονται και οι κάτοικοι της περιοχής, βεβαίως οι παραθεριστές αλλά και οι τουρίστες. Βλέπεις ότι ασυνείδητοι έχουν πετάξει ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί ακριβώς δίπλα στον δρόμο, μεταξύ αυτών καναπέδες, έπιπλα, οικοδομικά υλικά, διάφορα ξερά καλαδιά και κηπευτικά υλικά, προφανώς από καθαρισμούς οικοπαιδικών χώρων, οικιακά απορρίμματα, στρώματα. Βλέπουμε μέχρι και ηλεκτρικές συσκευές για τις οποίες θα έπρεπε κανείς να μεριμνήσει προκειμένου να προβεί στην απαραίτητη ανακύκλωση. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που μπορεί κάποιος να αφήσει τις ηλεκτρικές συσκευές.
0: Για μια βραδιφλεγή βόμβα εκεί, εν ώψη και του καλοκαιριού και της αύξησης των θερμοκρασιών, εκτός το ότι αποτελεί όλο αυτό το οποίο μας παρουσιάζεται με τον εικονολήπτη μας εστία μόλυνσης για την περιοχή, αλλά πόσο εύκολο είναι το να εκδηλωθεί από ένα σπινθήρα, από μία σπίθα, μία πυρκαγιά. Έτσι, Θεοδώρα μου.
4: Είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικά τα πράγματα, όχι μόνο στο συγκεκριμένο μπαζότοπο, στην αυτοσχέδια αυτή χωματερή που σας δείχνουμε, γιατί τέτοιου είδους εικόνες καταγράψαμε και σε άλλους οικισμούς της Χαλκιδικής. Οι κάτοικοι μας λένε ότι είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι για το πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι. Διότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, ένα τσιγάρο να πετάξει κάποιος σε αυτά εδώ τα κλαδιά, τα ξερά που έχουν δίπλα τους έφλεκτα υλικά και κάθε λογής απορρίμματα, τότε θα μιλάμε για ανυπολόγιστες ζημιές και βεβαίως τίθεται με αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο και η ζωή των ανθρώπων που κατοικούν εδώ. Πέρα βεβαίως από το κομμάτι, το αντιαισθητικό του πράγματος, το οποίο είναι εμφανές,
0: ασφαλώς,
4: και την περιβαλλοντική ρήπανση η οποία συντελείται.
0: Προκαλεί
4: είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Επικοινωνήσαμε.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Προκαλεί εντύπωση, γιατί μιλάμε για μια τουριστική σεζόν η οποία έχει ανοίξει με χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες στη Χαλκιδική τους θερινούς μήνες. Μου κάνει εντύπωση που προφανώς και οι αρμόδιες αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες Δήμου και Περιφέρειας έχουν πιαστεί στον ύπνο στην κυριολεξία και δεν έχουν φροντίσει όλα αυτά να απομακρυνθούν και οι περιοχές αυτές να καθαριστούν. Σε έβλεπα νωρίτερα στην πρωινή ζώνη και στην Καλλικράτεια. Αντίστοιχη εικόνα.
4: Η αλήθεια είναι ότι κάθε λίγα μέτρα συναντάς τέτοιου είδους εικόνες. Άλλες φορές τα απορρίμματα εκτείνονται σε μεγαλύτερες εκτάσεις, άλλες φορές σε μικρότερες. Εμείς επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Νέας Προποντίδας, τον κύριο Μανώλη Καρά, στο συγκεκριμένο Δήμο υπάγονται σχέσεις που ανέφερα νωρίτερα, τα Γεωπονικά, η Γαλήνη, η Βεριά, η Καλλικράτεια. Και μας είπε ότι καθημερινά τα συνεργεία προβαίνουν σε καθαρισμούς χώρων όπου εντοπίζεται ανεξέλεγκτη αναπόθεση ογκωδών. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως μας ανέφερε, αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν είτε καθαρισμούς οικοπαίδων, είτε ανακαινήσεις στα σπίτια τα οποία έχουν στην περιοχή και πάνε κυρίως νυχτερινές ώρες σε ερημικά σημεία, τα παρατούν εκεί με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται όλος αυτός ο όγκος των ογκωδών, ο οποίος πραγματικά σε ορισμένες περιπτώσεις ξεφεύγει και από τα όρια των αγροτικών δρόμων, προκαλώντας ανησυχία βεβαίως και για το αν χρειαστεί η διέλευση κάποιου οχήματος να γίνει για λόγο έκτακτης ανάγκης. Τι θα γίνει σε εκείνη την περίπτωση?
0: Τώρα έτσι, εσύ επικοινώνησες, σου είπανε αν θα περάσουν όλα αυτά τα μπάζα να τα μαζέψουν? Γιατί σε έβλεπα, επαναλαμβάνω, και στην Καλλικράτεια αντίστοιχη εικόνα και φαντάζομαι και σε άλλα σημεία στο διπορικό που κάνεις με τον συνάδελφο Εικονολήπτη. Σου είπαν από το Δήμο ότι θα περάσουν και θα τα μαζέψουν? Γιατί βλέπω και ένα ελαφρύ αεράκι εκεί. Μην έχουμε καμία δυσάρεστη έκπληξη, γι' αυτό στο ρωτώ.
4: Όντως έχουμε ένα ελαφρύ αεράκι, όπως σωστά παρατηρείς, Δώρα. Μας είπαν από τον Δήμο ότι ναι, θα προβούν στον καθαρισμό τέτοιου είδους σημείων, αλλά είναι πολλά, είναι πραγματικά πολλά. Θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, διότι σας λέω και οι κάτοικοι είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και μάλιστα, ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπεις, σε αρκετά οικόπεδα που έχουν καθαριστεί από τους ιδιοκτήτες τους, παρατηρήσαμε στον εξωτερικό χώρο των οικοπαίδων να υπάρχουν στίβες από ξερά κλαδιά ακριβώς δίπλα σε σπίτια. Αυτά, όπως μας είπαν οι κάτοικοι, αν αρπάξουν φωτιά για οποιοδήποτε λόγο, αυτομάτως οι φλόγες έχουν περάσει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και στα δικά τους τα σπίτια.
0: Άρα δεν φρόντισαν να πάει κάποιος να τα μαζέψει. Έτσι, απλώς καθάρισαν τα οικόπεδά τους. Ναι. Μάλιστα. Θεοδώρα, φαίνεται ότι δεν έχουν βάλει αρκετή μυαλό. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, σαφώς. Είναι υποχρέωση όλων όσοι καθαρίζουν τα οικόπεδά τους να φροντίζουν και για την απομάκρυνση των υλικών. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη των οικοπαίδων. Διαφορετικά επιβάλλονται και τα σχετικά, τα ανάλογα πρόστιμα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θεοδώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο να χαλαρώσουμε. Επιτέλους ήρθες κοντά μου.
5: Εγώ θα σε χαλαρώσω.
0: Επιτέλους να έχω λίγη παρέα.
5: Εγώ.
0: Χριστίνα Τσιόκρη εδώ, σταθερά στην ώρα της. Τι μου φέρνεις?
6: Λοιπόν, θα πάμε στο Μουντιάλ.
0: Πάλι θα πάμε στο Μουντιάλ.
6: Θα αρέσει αυτό που θα δεις. Για πες. Δεν είναι μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Είναι από τις Κερκίδες.
0: Α.
6: Είναι ένα reunion, αν μπορώ να το πω, περίπου 27 χρόνια μετά. Έχεις δει την ταινία Fight Club?
0: Τι λες τώρα?
6: Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που δεν έχει δει την ταινία Fight Club.
0: Okay, όχι μία φορά.
6: Brad Pitt, λοιπόν, Edward Norton, τους βλέπουμε εδώ, στο γήπεδο του Los Angeles. Παρακολούθησαν από κοντά τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία. Μάλιστα, ο Brad Pitt, βλέπουμε, πανηγύρισε έξαλλα τον γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Για να τους δούμε λίγο μπροστά, να δούμε αν έτσι φαίνεται η ηλικία.
6: Φαίνεται, φαίνεται η διαφορά. Φαίνεται.
0: Ποιος μεγαλώνει καλύτερα?
6: Κοίτα, ήταν ταινία του 1999 το Fight Club.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Φαίνεται ότι πάνω κάτω μεγαλώνουν με τον ίδιο τρόπο.
6: Ισχύει.
0: Ταιριαστεί, θέλω να πω. Δεν είναι ότι κάποιος φαίνεται πιο γερασμένος από τους δύο.
6: Όχι. Γερνάνε όμορφα. Κοίτα όμως εδώ πώς το χάρηκε το γκολ ο Brad Pitt. Και να πούμε ότι πέρασαν κιόλας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παρότι έχασαν, ήταν γλυκιά. Ήταν γλυκιά. Έχασαν με 3-2, αλλά έχουν προκριθεί στους 32. Όπως φαίνεται λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια φιλία 27 ετών,
0: που κρατάει χρόνια. Ναι. Αν μη τι άλλο από την ταινία και μετά, είναι φίλοι.
6: Είναι φίλοι.
0: Πήγε και πάρα πολύ
6: είναι
0: καλά.
6: Είναι φίλοι, είναι αγέραστοι, είναι πολύ όμορφοι και οι δύο. Πολύ γοητευτικοί.
0: Εντάξει, γοητευτικοί. Όμορφοι είναι γοητευτικοί. Γοητευτικούς τους λες. Καλά, δεν μας χαλάνε κιόλα.
6: Όχι.
0: Μια χαρά είναι.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Harry Styles.
6: Σε ένα βίντεο, με άρωμα Ελλάδας, το οποίο έχει γίνει viral. Λοιπόν, τι έγινε. Ο Χάρι Στάιλς αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί συναυλίες στην Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι.
6: Κοίτα εδώ το πανό.
0: Είναι δεν μία, κοίτα,
6: θα σου πω, είναι μίας Ελληνίδας,
0: ναι,
6: η οποία λέει ότι πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να καταφέρω να έρθω στη συναυλία σου.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
6: Ναι, ναι, είχε και την ελληνική σημαία η κοπέλα ζωγραφισμένη πάνω σε αυτό το χαρτόνι που βλέπουμε εδώ.
0: Εντάξει, είναι... εγώ πιστεύω ότι ήθελε να γίνει viral, ήθελε να παίξει τώρα, είναι δυνατόν.
6: Να σου πω κάτι, το θέμα είναι ότι κατάφερε...
0: Μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, είναι και 12 και 28 το πρωί.
6: Κοίτα, το θέμα είναι ότι κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του Harry Styles. Ναι. Ο οποίος λέει, αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή μου, πήγε εκεί λοιπόν...
0: Μήπως της αγόρασε αυτό στη φωτογραφία, με τις πατούσες της.
6: Πήγε λοιπόν και της είπε, όντως, δηλαδή πούλησες φωτογραφίες με τις πατούσες για να έρθει εδώ. Η κοπέλα του απαντάει ναι, τη ρώτησε πώς την λένε, είπε Φένια, προσπάθησε και ο ίδιος να το πει, δεν τα κατάφερε πολύ, ναι, καλά. Της είπε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Φυσικά. Κανονικά θα έπρεπε να την ανεβάσει πάνω. Για να δούμε τις πατούσες της, να δούμε πόσο κόστιζαν πια αυτές. Γιατί κόστιζαν τόσο αυτές οι πατούσες, έτσι.
6: Έχεις μεγαλύτερη φαντασία και από τον ίδιο το Harry Styles, νομίζω.
0: Σίγουρα, αποδείχθηκε.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα στον γάμο της χρονιάς. Θα είναι ο γάμος της χρονιάς. Είναι το άλλο Σαββατοκύριακο και Taylor Swift, Travis Kelce.
0: Ναι, θα είναι.
6: Ναι.
0: Λόγω Taylor.
6: Λόγω Taylor, αλλά και με όλα αυτά που φαίνεται ότι έχει ετοιμάσει η Taylor Swift. Θέλω να σου πω ότι. Έρχονται όλο και περισσότερες λεπτομέρειες στο φως της δημοσιότητας. Έχουν κλείσει το Madison Square Garden για δύο εκδηλώσεις. Η μία για πιο μικρή εκδήλωση, μάλλον με περίπου 100 καλεσμένους,
0: ναι,
6: συγγενείς πριβέ, και φίλοι.
0: Αυτό λέγεται και πριβέ. Ναι.
6: Και άλλη μία εκδήλωση με 1000 άτομα, που πιθανόν μάλιστα και η ίδια η Taylor Swift να ανέβει στη σκηνή να πει κάποια τραγούδια. Μάλιστα, αυτό επιβεβαιώνεται γιατί οι Αμερικάνοι ρεπόρτερ, όπως καταλαβαίνεις, έκαναν ρεπορτάζ και όντως έχουν εκδοθεί άδειες για το κλείσιμο των δρόμων γύρω από το χώρο από 2 έως 4 Ιουλίου. Θέλω να σου
0: κάτσε
6: θυμίσω...
0: να θυμηθώ, 2-4 Ιουλίου, εδώ θα είμαστε εμείς.
6: Εδώ θα είμαστε 2 και 3 του μηνός. 4 Ιουλίου όμως είναι και η μέρα ανεξαρτησίας στις Ηνωμένες
0: Πολιτείες. Άρα πώς θα γίνει. Προφανώς δεν θα υπάρξουν εκδηλώσεις για την ημέρα ανεξαρτησίας στη Madison Square.
6: Τι να σου πω, πάντως όπως καταλαβαίνεις θα γίνεται ένας χαμός το άλλο Σάββατο στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, ο γάμος της Taylor Swift, μέρα ανεξαρτησίας, έχουν και το Μουντιάλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ωραίο ζευγαράκι. Βιβί, ποιος είναι ο πρώην της Taylor? Έλα ρε Βιβί, είναι δυνατόν να μην ξέρεις τον πρώην της Taylor Swift? Όχι, σήμερα δεν έχουμε, δεν το έχουμε σήμερα. Τώρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δεν είμαστε καλεσμένοι.
6: Δεν είμαστε τώρα μου.
0: Δεν είμαστε.
6: Σου υπόσχομαι όμως ότι θα έχουμε ρεπορτάζ.
0: Να είμαστε, ναι, έστω, όχι, άντε, να μην ήμασταν στους 100, να ήμασταν στους 1000 έστω.
6: Άμα κλείσουμε το ταξίδι να πάμε έστω στο Madison Square Garden λίγο πιο μετά, θα είσαι ευχαριστημένη με κάτι τέτοιο. Να το προσπαθήσω.
0: Άντε, καλά, άντε, καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα. Πάμε στην Κρήτη. Πάμε στην Κρήτη να συναντήσουμε το Μάνο Τριγώνη. Γιατί έχουμε κάνει πολλές φορές, Μάνο μου, κουβέντα και εδώ στην εκπομπή και με τον Γιώργο Γρηγοριάδη όταν είμαστε εδώ, για το πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε, μυαλά έχουμε στην Ελλάδα. Οι φοιτητές έχουμε στην Ελλάδα. Φοιτητικές εστίες δεν έχουμε όσες θα θέλαμε στην Ελλάδα. Αλλά αυτό αλλάζει τουλάχιστον εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης.
7: Και ήταν και χρόνιο αίτημα και της επιστημονικής ακαδημαϊκής κοινότητας και της φοιτητικής κοινότητας η δημιουργία αυτών των εστίων, τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, δηλαδή στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Να πούμε τώρα ότι αυτή την ώρα βρισκόμαστε στο χώρο που αναμένεται να δημιουργηθούν οι νέες εστίες φοιτητικές από τον Όμιλο Άκτορ. Βρίσκεται εδώ όλο το επιτελείο. Αναμένουμε και την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, να έρθει εδώ εντός λίγων λεπτών, προκειμένου να δει από κοντά τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο χώρο. Να πούμε όμως τώρα, και για να καταλάβει ο κόσμος που βρισκόμαστε, είναι ένα οικόπεδο 85 ανάμεσα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας.
8: Τα πλάνα μας, θα μας κάτι στις πρώτες εργασίες.
7: για τις πρώτες εργασίες.
0: Δεν έχουμε τόσο καλό ήχο. Να πούμε, για λοιπόν... να δούμε. Μιλάμε για ένα οικόπεδο. Να το πάρουμε από εκεί, πάλι, μάνο μου, να σε ακούσω, γιατί χάθηκε για λίγο ένα η επικοινωνία οικόπεδο, μας. Λοιπόν...
7: Ναι, ένα οικόπεδο λοιπόν 85.000 τετραγωνικών μέτρων βλέπετε εδώ στις βούτες Ηρακλείου. Βρισκόμαστε μία ανάσα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας αλλά και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εδώ θα δημιουργηθούν λοιπόν συνολικά 10 πενταόρουφα υπαίθρια γήπεδα καλαθοσφαίρισης. Ένα υπαίθριο...
0: Είναι σαφώς μια πολύ σημαντική... Έτσι, εξέλιξη αυτή, μια απάντηση στο στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών. Έτσι, οι εστίες αυτές, οι οποίες μας λέει, θα δημιουργηθούν στο νομό Ηρακλείου στην Κρήτη. Και φυσικά είναι πολύ σημαντική και η συμβολή του ομίλου Άκτορ σε αυτό το εγχείρημα. Σε λίγη ώρα θα βρεθούν εκεί η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, μαζί με τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Άκτορ, τον κύριο Τάσο Αρανίτη. Οπότε, Μάνο, σε λίγη ώρα, οπότε και θα έρθουν, θα σε ξαναδούμε ή αργότερα και στο Δελτίο Ειδήσεων του Action 24. Το πληρέστατο ρεπορτάζ σου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε, είναι ώρα να ταξιδέψω λίγο, να φύγω λίγο, να πάω λίγο Μύκονο, με Πέτρο Νάζο. Έλα Πέτρο, έλα Πέτρο. Α, ετοιμάζεσαι και εσύ να φύγεις, καλέ, πού πας. Ετοιμάζεσαι και εσύ να φύγεις.
8: Όχι, θα πάω στο πάρο. Να κάνω την Οικονομάκου, τι να κάνω.
0: Παντρεύεται Οικονομάκου.
8: Κάτι πάρτι κάνει, εντάξει, έχει παντρευτεί, τώρα κάνει τα πάρτι της.
0: Κάνει τα πάρτι της. Τι γίνεται στο νησί, πώς είστε, έχει αεράκι σήμερα αρκετό, ε.
8: Εδώ της πάντα, γι' αυτό λέγω μας για το νησί των ανέμων. Πρέπει κάνει ένα πανάκριβο καταμορά, το οποίο νοικιάζει 490.000 ευρώ την εβδομάδα.
0: Εντάξει, καλέ, νόμιζα θα πεις την ημέρα. Εντάξει τώρα, 390.000 την εβδομάδα, καλά είσαι.
8: Ναι, και κοστίζει 46 εκατομμύρια και έχει μάλιστα αίθουσα για μασάζ, έχει μια τεράστια κουζίνα για να μαγειρεύει στους καλεσμένους, φημίζεται για το design του που αποτελείται από δέρμα και ξύλο και διάφορα παιχνίδια όπως jet ski.
0: Αυτό
8: και
0: τι
8: έχει και ένας Κύπριος επιχειρηματίας.
0: Κύπριος το έχει.
8: Ναι.
0: Τι αξία είναι αυτό, λες τόσο είναι η εβδομάδα, αλλά τι αξία υπολογίζεται αυτό το καταμαράν, Πέτρο, δεν σε άκουσα αν το είπες νωρίτερα.
8: 46 εκατομμύρια κοστίζει και είναι το ακριβότερο καταμαράν του κόσμου.
0: Και το έχει Κύπριος, μπράβο του. Και πού είναι, πού έχει έτσι αράξει στην Ψαρούπ κι αυτό.
8: Όχι, και αυτό είναι κάτω από τους μήλους και μάλιστα ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έβαλε και το χεράκι του στο design. Και όπως βλέπετε και από το βίντεο, είναι από τα πιο όμορφα που έχω δει και εγώ, δηλαδή.
0: Είναι πράγματι, είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν αυτό που βλέπω τώρα, παιδιά, με συγχωρείτε, είναι το σαλόνι ή κρεβάτι εδώ.
8: Γενικά έχει 6 σουίτες και φιλοξενεί μόνο 12 άτομα.
0: Α, λίγους φιλοξενεί.
8: Ναι, λίγους και καλούς.
0: Λίγους και καλούς, καλά το λες. Αλλά για τέτοιο μέγεθος, για τέτοιο όγκο που το βλέπω το καταμαράν, τα 12 άτομα δεν είναι πολλά, που σημαίνει ότι μιλάμε για μια τεράστια πολυτέλεια, γιατί θα έχουν και άπλετο χώρο, ας πούμε, για να απολαύσουν τις στιγμές τους, έτσι. Με τις σουίτες τους, με τα μπάνια τους, τα ιδιωτικά, η κάθε σουίτα.
8: Το καλό είναι ότι είναι μικρό σε μέγεθος, δηλαδή δεν είναι τεράστιος κάπως που πρέπει, ας πούμε, να έχει και πολύ πλήρωμα και να το βλέπεις σε πολύ μεγάλα κολπάκια. Αυτό είναι μόνο 47 μέτρα και γενικά το δένεις παντού.
0: Ναι, πολύ ωραίο. Μακάρι, Πέτρο, να μας καλούσανε και εμάς ο Κύπριος επιχειρηματίας να περάσουμε έτσι, να πιούμε ένα καφέ, κάτι μόνο, έτσι, τίποτα παραπάνω. Τώρα, η σύζυγος του Κόμπι Μπράιαντ, η γυναίκα που έχασε τον Κόμπι Μπράιαντ, είναι εκεί στο νησί, την εντόπισε, στον Άμος.
8: Είναι εδώ στο νησί, ήρθε με τα παιδάκια της, στις υπόλοιπες χώρες. Ήταν ένα συγκλονιστικό δυστύχημα το οποίο επηρέασε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο την Αμερική, γιατί ο Κόμπι Μπράιαντ ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου και ήρθε με απόλυτη μυστικότητα. Μάλιστα είχε και έναν Αμερικάνο security που θεωρούσε με κιάλια όλη την περιοχή.
0: Αλλά εσένα δεν σου ξέφυγε.
8: Καλά, αυτό το μόνο σίγουρο, ό,τι και να κάνουμε. Και είχε ζητήσει και από το προσωπικό να μην είναι κοντά της, ούτε να την ενοχλούν. Διότι τους έχουν φερώσει πάρα πολλές εγκυμοσύνες στην Αμερική.
0: Α, αλήθεια τώρα. Έχει τις παραξενιές της, έτσι. Έχει τις παραξενιές της.
8: Όχι, δικαιολογημένα. Γιατί, παιδιά,
0: τι?
8: Όλα αυτά τα site γράφουν ακριβείς και την έχουν επηρεάσει πάρα πολύ στη ζωή της.
0: Α, και γι' αυτό ζήτησε δηλαδή την, ουσιαστικά την απομόνωση και να μην υπάρχουν οχλήσεις κατά την παρουσία της στο νησί. Εντάξει, ναι, λογικό. Βέβαια, εντάξει, ρε παιδί μου, η Μύκονος δεν ενδείκνυται και για την απόλυτη έτσι, μυστικότητα, ας πούμε. Ειδικά αν πηγαίνει στον Άμος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε εντοπίσουν, να μην σε δουν. Συγγνώμη κιόλας.
8: Γιατί να κλειστεί και σπίτι τη, σεβόμαστε.
0: Όχι, δεν είπα εγώ να κλειστεί.
8: Αλλά έχετε δίκιο, ναι, δεν είναι ένα έρημο νησί.
0: Ναι, δεν είναι απάς, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Ιθάκη, εκεί σε καμιά παραλία. Τελείως πριβέ. Τώρα, ποιους Ιταλούς άσους έχετε εκεί? Αυτή δεν είναι στο Μουντιάλ?
8: Αυτή είναι με τα κορίτσια τους στον Άμος και παρτάρουν, έχουν και ωραία κορίτσια. Ο Ζανιόλο είχε απασχολήσει και πάρα πολύ το lifestyle της Ιταλίας. Τελικά, εντάξει, παντρεύτηκε με λίγα λόγια και ησύχασε. Και μάλιστα αυτή η κοπέλα που βλέπετε, η Βανέσα, είναι και πολύ γνωστή influencer στην Ιταλία.
0: Για να δούμε εδώ. Αυτές οι δύο οι κοπέλες είναι τα κορίτσια τους.
8: Ναι. Είναι κούκλοι πάντως. Αν τους δείτε, είναι πανέμορφοι και οι δύο ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, φυσικά και είναι. Και τα αγόρια είναι ωραία και τα κορίτσια είναι ωραία. Ωραία ζευγάρια είναι. Ωραία ζευγάρια είναι. Τώρα, θέλω να ξέρεις ότι ο Μανώλης Αγγελάκης, ο σκηνοθέτης, σε έδωσε πλάνο το λιμάνι. Και σε βλέπω και από την κάμερα του λιμανιού της Μυκόνου. Για κούνα λίγο το χεράκι σου. Κούνα λίγο το χεράκι σου να με χαιρετήσεις.
8: Να μπεις στο καράβι το θέμα, όχι να χαιρετήσω.
0: Θα μπεις τώρα, θα επιβιβαστείς τώρα.
8: Ναι, περίμενα να τελειώσω.
0: Εντάξει, αγόρι μου Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να περάσεις. Καλά να περάσεις εκεί που θα πας. Πάμε στη Θεοδόρα Πότα. Έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση αυτή της 29χρονης, η οποία εδώ και μέρες αναφερόμαστε σε αυτό το συμβάν, σε αυτό το επεισόδιο που είχε με τον σύντροφό της την περασμένη Τρίτη σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης.
4: Η ίδια είχε πάρει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τώρα τη σημερινή ημέρα. Οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Να υπενθυμίσουμε ότι η 29χρονη είχε τραυματίσει σε πνευμόνι, κοιλιά αλλά και χέρι τον 24χρονο σύντροφό της χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Η ίδια στην απολογία της σήμερα είπε ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Αναφέρθηκε σε περιστατικό το οποίο φέρεται, όπως είπε η ίδια, να έλαβε χώρα πριν από 2 εβδομάδες και κατά το οποίο ο 24χρονος επιχείρησε να την πνίξει. Αναφερόμενη στον καυγά μεταξύ τους, ο οποίος εξελίχθηκε την περασμένη Τρίτη, είπε ότι λειτουργήσε σε καθεστώς άμυνας και υποσυνθήκες ακραίου φόβου, διότι επιχείρησε να πηδήξει από το μπαλκόνι για να σωθεί. Δεν της το επέτρεψε, όπως ανέφερε ο 24χρονος σύντροφός της, και την κλείδωσε μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό και του επιτέθηκε, όπως είπα στην απολογία της, ξαναλέω. Να πω ότι η ίδια της απαγορεύτηκε η έξοδος από την χώρα, της απαγορεύτηκε οποιαδήποτε προσέγγιση ή επικοινωνία με τον 24χρονο, ναι, και της επιβλήθηκε να εμφανίζεται ίδια 2 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής στην οποία διαμένει. Αυτή είναι η περιοριστική όρη που αποφασίστηκαν να ισχύουν για τη συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία αφέθηκε ελεύθερη τώρα.
0: Και ας ελπίσουμε εδώ ουσιαστικά να λήξει και αυτό το επεισόδιο μεταξύ του πρώην ζευγαριού. Θεοδόρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε στις διαφημίσεις μας. Θυμίζουμε το δώρο το οποίο διεκδικείται. 2.000 ευρώ τα δώρα αξίας, τα δώρα τα οποία βλέπετε από τα καταστήματα του Νίκου Καρόνι, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Δεν έχετε παρά να μπείτε στο Instagram, να σκανάρετε το εικονίδιο που βλέπετε κάτω αριστερά στην οθόνη και με αυτόν τον τρόπο παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό. Η κλήρωση και η ανάδειξη του νικητή της νικήτριας θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην πρωινή ζώνη, με Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένου. Πάμε στις διαφημίσεις μας, δεν έχουμε τελειώσει, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη μαζί και θα συνδεθούμε και με Ρόδο. Θα πάμε στον Γιώργο Γρηγοριάδη να δούμε τι ωραίο έχει ετοιμάσει για εσάς.
9: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
10: Η Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
11: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
12: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
13: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
14: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Θωμά, έλα να χορέψουμε λίγο μπλουζ εδώ πέρα. Ε, έλα να χορέψουμε. Θυμήθηκα τα παιδικά πάρτι εκεί γύρω στις 2-3. Άντε, όχι, 2-3 δεν πηγαίναμε εμείς τότε η νεολαία, μέχρι τις 11-12 ήτανε. Που ήμασταν έτσι αγκαλίτσα με τον συμμαθητή μας, από απόσταση φυσικά και χορεύαμε. Δεν ξέρω σε ποια απόσταση βρέθηκαν σήμερα στη Βουλή, γιατί εκεί θα πάμε. Εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Μύτης. Όσοι διασταύρωσαν τα ξύφη τους, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Συζητείτε, Γιάννη, με αυτό το νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση, σε ό,τι έχει να κάνει για τη μία κάλπη ή τις δύο Κυριακές. Είχαμε κόντρα και για αυτό, έτσι, μεταξύ του Υπουργού και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ τώρα δεν ήθελα, Φέιμ, δεν ήθελα να σου χαλάσω εγώ τώρα την αναπόλυση.
0: Και τη ρομαντική, και τη ρομαντική διάθεση.
1: Αυτές τις οποίες έλεγες, ήταν πιο ρομαντικές. Ναι. Ακριβώς, γιατί τώρα εδώ πέρα καταλαβαίνεις ότι δεύτερη μέρα το να συζητείτε ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για ζητήματα τα
0: εκεί
1: οποία...
0: Εκεί έχουμε σκληρό ροκ από ό,τι καταλαβαίνω. Κάθε άλλο παρά μπλουζ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για πάμε.
1: Και σκληρό ροκ το οποίο δεν έχει να κάνει τόσο με την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση, όσο εντός των πλαισίων της αντιπολίτευσης και ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση την επόμενη μέρα. Αρκεί να σου πω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ουσιαστικά η τέταρτη δημόσια εμφάνισή του, δεύτερη στη Βουλή μέσα στην εβδομάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μας συνηθίζει και φαίνεται αυτό δείχνει και την πίεση που ασκείται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν οξύς, επιτέθηκε στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίζεται εντός, μέσα σε λίγες ώρες θα ψηφιστεί, αγαπητοί συνάδελφοι, από ό,τι όλα δείχνουν. Προβλέπει την κατάργηση του δεύτερου γύρου και εκεί στα σημεία τα οποία στάθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ότι επί της ουσίας τοπική αυτοδιοίκηση έχει γίνει μακρύ χέρι του Μαξίμου, είπε χαρακτηριστικά, ενώ το επιτελικό κράτος έχει καταντήσει ένα κράτος ρουσφετιού και ότι το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά θα φέρει την δημοκρατική και ολόπλευρη ανάπτυξη της περιφέρειας. Ενδεικτικό είναι ότι ο Υπουργός, ο Θοδωρής Λιβάνιος, επέλεξε να μην απαντήσει το γνωστό μπράντεφερ που έχουν συνήθως οι Υπουργοί με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν έκανε αντιπαράθεση εντός της Ολομέλειας. Αντίθετα, ο Θόδωρος Λιβάνιος έφερε ειδήσεις σήμερα στην Ολομέλεια.
0: Να σε ακούσουμε με ενδιαφέρον.
1: Και ανακοίνωσε, βεβαίως, ανακοίνωσε, αγαπητοί συνάδελφοι από το Βήμα της Βουλής, ότι έρχεται, έχει φτιαχτεί στον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης ουσιαστικά το νομοθετικό πλαίσιο που αργότερα, με προεδρικό διάταγμα συνήθως έρχεται αυτό, θα απεμπλέξει τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ρεύματος. Δεν θα πληρώνουμε δηλαδή στο μέλλον, όρισε ότι αυτό θα αρχίσει από πρώτης πρώτου να είμαστε έτοιμοι. Από
0: θα έχει ένα ενδιαφέρον, Γιάννη, να δούμε αντιδράσεις φυσικά και από δημάρχους. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, γιατί πρέπει να πάω στο Σπύρο Αλεξανδρίου, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη. Σε λίγη ώρα, από λεπτό σε λεπτό μάλλον, φτάνει εκεί ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο των περιοδιών. Αν αυτό δεν είναι άρωμα έτσι προεκλογικό, τι είναι, Σπύρο?
2: Ακριβώς. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Νέας Σμύρνης, στην οδό Ομήρου, εδώ που βρίσκονται όλα τα μαγαζιά και οι καφετέρειες. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συνομιλήσει με παράγοντες της τοπικής αγοράς, με καταναλωτές, με καταστηματάρχες και πληροφορίες μας λένε ότι θα καταλήξει σε ένα τοπικό καφέ, όπου θα πιει τον καφέ του. Εκεί μάλιστα έχει διαρρεύσει η πληροφορία της παρουσίας του Πρωθυπουργού και ήδη έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί πολίτες που τον περιμένουν για να του θέσουν ερωτήματα και να συνομιλήσουν μαζί του. Οι υπόλοιποι που κυκλοφορούν αυτήν την ώρα μας ρωτούν τι ακριβώς συμβαίνει και περιμένουν με έκπληξη να δουν τον Πρωθυπουργό μπροστά στα μάτια τους σε λίγα λεπτά.
0: Σε λίγο λοιπόν στην Ιωάννα Βάσου θα σε δούμε και πάλι. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και θα κλείσουμε την εβδομάδα και δεν θα κλείσουμε την εβδομάδα εδώ μόνοι μας. Θα την κλείσουμε μαζί με τον Γιώργο Γρηγοριάδη φυσικά, ο οποίος βρίσκεται στη Ρόδο σε ένα εκπληκτικό τοπίο. Γιώργο, σε ποια παραλία είσαι?
3: Είμαι στο Παραδείσι. Έχω να σας πω ότι έχω γυρίσει όλο το νησί από το πρωί, έτσι. Να ξέρετε ότι πήγα από το ένα άκρο στο άλλο άκρο για τις ανάγκες της εκπομπής.
0: Εν πλώ.
3: Δείτε όμως τι ωραία εικόνα, ρε παιδί μου. Δεν πήγα λεπλό, πήγα οδηγώντας. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι έχει πάρα πολύ τουρισμό το νησί. Έχει πολλούς ξένους τουρίστες, οι οποίοι όλοι νοικιάζουν αυτοκίνητα, οι οποίοι όλοι τηρούν τα όρια ταχύτητας και καλά κάνουν και τηρούν τα όρια ταχύτητας. Ξέρετε όμως τι σημαίνει αυτό για τις αποστάσεις που έχουμε να διανύσουμε.
0: Ναι. Γιώργο, τι νερά είναι αυτά.
3: Όταν οδηγούς οι οποίοι είναι και εκτός συνόρων.
0: Τι νερά είναι αυτά, τι νερά είναι αυτά πίσω σου. Τι γαλανό νερό είναι αυτό, τι τυρκουάζ νερά είναι αυτά.
3: Είναι τελείως τυρκουάζ αυτά τα νερά. Εδώ στην παραλία που βρισκόμαστε, είμαστε κάτω από το αεροδρόμιο και δεν έχει κόσμο εδώ ακόμη. Είναι ελεύθερη αυτή η παραλία. Έχει λίγο αεράκι τις τελευταίες ημέρες που προφανώς αρκετούς κρατούν και μέσα στα ξενοδοχεία, σε πισίνες κλπ. Όμως δεν θα κλείσουμε έτσι. Θα προχωρήσουμε λίγο με τον κύριο Βουλγαρή. Προσοχή, Τζόρτζ, γιατί έχουμε και πέτρες εδώ. Θέλω να σας κλείσω με μια εικόνα που θέλω να πιστεύω ότι έχουν προλάβει να την ετοιμάσουν οι άνθρωποι. Τους έχω μπριζώσει όλους για την εκπομπή, να ξέρετε. Θα έρθουμε λοιπόν εδώ, έχουμε ετοιμάσει ένα τραπεζάκι.
0: Ναι.
3: Και βλέπω, εντάξει, μόνο τα τσίπουρα βλέπω είναι έτοιμα, γιατί τώρα ανοίγουν κιόλας.
0: Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Τα τσίπουρα φτάνουν. Δεν θέλουμε κάτι άλλο.
3: Στην ταβέρνα Ψαραδύση και τους είπα, παιδιά, γρήγορα έναν μεζέ, κάτι να τρατάρουμε εδώ τους τηλεθεατές του Άξιον τώρα και την κυρία Κουτροκόη, και το μόνο που έχουν βγάλει είναι ένα τσιπουράκι, είναι τα ψωμάκια. Προφανώς και κάτι ακόμα, θα φέρουν, θέλω να πιστεύω, θα φέρουν και κάτι.
0: Λοιπόν,
3: ακόμα,
0: εγώ να ξέρεις είμαι okay, οκ και με το ψωμάκι εκεί λίγο και καμιά ηλίτσα αν είχε.
3: Και με το τσίπουρο, ε.
0: Ναι, και με το τσιπουράκι.
3: Εντάξει, σίγουρα θα έχει. Να το, έχει παστεί η Άρη, παιδί
0: μα τώρα. Ξέρει, άμα ξέρεις, ξέρεις. Τελείωσε δηλαδή. Ή ξέρεις ή δεν ξέρεις.
3: Α, βρήκα ένα βεριώτη εντωμεταξύ, έτσι. Βρίσκουμε ένα βεριώτη, άκου τώρα τι γίνεται. Σταματάμε σε ένα φανάρι.
0: Ναι.
3: Και είναι δίπλα μας ένα αυτοκίνητο με κατεβασμένα τα τζάμια και ακούει ποντιακά. Και λέω στο Βούλγαρη, αυτός είναι σίγουρα Βορειοελλαδίτης. Και του λέω, αδερφέ, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα και εσύ, έλα. Βάλε, μη στεναχωριέσαι. Του λέω, από πού είσαι, μου λέει, από τη Βέρεια. Λέω, εντάξει, αριδαία εδώ.
0: Αυτό ήθελα να πω.
3: Τη μουσική που ακούς. Και τσίτος ακόμη περισσότερο τα γκάζια. Ποντιακά. Έλα εδώ, Καρποδίνης, Νάτος, Κουτροκόη.
0: Άντε, επιτέλους. Άντε, επιτέλους. Να σου πω, τον έχεις πάρει γκαζέ, τον Καρποδίνη.
3: Καλημέρα από την Κουτροκόη.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Βέβαια, αφού. Μ' αρέσει, αφού ξεκίνησε το κυνήγι, είναι δυνατόν να μην βοηθήσει εσένα που πήγε στο νησί για αυτό το λόγο.
3: Ακριβώς. Θα μας πεις γρήγορα πώς ακούσατε οι ερασιτέχνες ψαράδες στα μέτρα εχθές από τη σύσκεψη.
4: Ωραία. Εντάξει, τα μέτρα θεωρώ ότι δεν είναι τόσο πολύ για την καταπολέμηση του φαινομένου. Είναι πιο πολύ για να βοηθήσουμε τους ψαράδες στη ζημιά που έχουν υποστεί. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάρθουν άλλα μέτρα. Η φύση να αναλάβει μόνη της να φέρει την ισορροπία. Πρέπει να σταματήσουμε, πρέπει να σταματήσουμε να κυνηγάμε τους θηρευτές του λαγοκέφαλου, η ζαργάνα, ο κυνηγός, η καρέτα πρέπει να την προστατεύσουμε όσο μπορούμε. Η ισορροπία θα έρθει από μόνη της από τη φύση. Εμείς βάζουμε ένα λιθαράκι, βοηθάμε λίγο τη φύση και σαν επαγγελματίες οι επαγγελματίες και εμείς σαν ερασιτέχνες ό,τι μπορούμε να καταφέρουμε.
3: Εδώ τώρα τι θα φάμε κανένα καλαμαράκι.
4: Κάτι
3: φάμε...
4: ετοιμάζουν μέσα τα παιδιά, κάτι μύδι. Ετοιμάζουν εδώ στο ψαραδίσι μας είναι...
3: Θα φάμε καμία γαρίδα.
0: Κατάλαβα.
4: Όλα θα τα δούμε.
0: Λαγοκέφαλο.
3: Έτσι, δηλαδή, το βράδυ που...
0: Να πούμε στους τηλεθεατές ότι ο κύριος Καρποδίνης ξεκίνησε την πρωτοβουλία για το κυνήγι, έτσι. Και το κάλεσμα που ξεκίνησε την Κυριακή για την επικήρυξη του λαγοκέφαλου στο νησί, έτσι, να πούμε ότι ήταν μια πρωτοβουλία δική του.
3: Γίνεται χαμός.
0: Βέβαια.
3: Γίνεται χαμός στη σελίδα του από τις συμμετοχές, πάρα πολλές οι συμμετοχές, και θα σας πω ότι από εχθές που είμαστε μαζί χτυπάει συνεχώς το τηλέφωνό του από ξένα δίκτυα, από ευρωπαϊκά δίκτυα, για να έρθουν σε επαφή μαζί του. Θέλουν να έρθουν και αυτοί στο νησί,
0: λοιπόν,
3: να κάνουν ένα ρεπορτάζ αντίστοιχο
0: δες την ώρα,
3: που κάναμε εμείς και έτσι, να μιλήσουν και με τον κύριο Καρποδίνη.
0: Λοιπόν, Γιώργο, πρέπει να σε αφήσω. Δες την ώρα στο ρολόι, θα καταλάβεις γιατί πρέπει να σε αφήσω. Σε αφήνω να ανακτήσεις δυνάμεις μαζί με Βούλγαροι. Φάτε, πιείτε κάτι λίγο, έτσι. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Δευτέρα 10 παρά 10. Καλή επιστροφή να ευχηθώ και σε σένα και στο Γιώργο Βούλγαρη. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Μένετε στο Action 24. Η Ιωάννα Βάσου σε πολύ λίγο κοντά σας με όλες τις ειδήσεις και όλες τις εξελίξεις των ειδήσεων μέχρι αυτήν την ώρα. 3 η ώρα back to back, Βασίλης Μπακόπουλος. Στις 6.30 όλα τα νέα από το Μουντιάλ, εδώ στο Action 24. Στις 7 παρα 10 το κεντρικό δελτίο με την Αθηνά Σούτζου. Στις 8 ο Σεραφείμ Κοτρότσος. 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Στάκης. Και τα μεσάνυχτα ηρεμείτε και ξεκουράζεστε και χαλαρώνετε με Αθηναίδα Νέγκα. Να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ.
5: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Όχι.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
1: ΣΥΡΙΖΑ.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 νεκροί και χιλιάδες τραυματίες. Αγγίζουν τους 50.000 οι αγνοούμενοι. Σκάβουν με γυμνά χέρια για τους ανθρώπους τους. Ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιοδίες και διαξηφισμοί στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής. Κόντρα Μαξίμου Τσίπρα για τις δηλώσεις για τα διαθέσιμα 6 δισεκατομμύρια. Ακόμη μια δραματική πολιτική γραμματεία στην Κουμουνδούρου. Βέλη Παπά και Πολάκη σε Φάμελο. Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε. Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν, διαμηνύει ο Αλέξης Τσίπρας. Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, η άγρια συμπλοκή με επικρατέστερο σενάριο για το ποιος θα επικρατήσει στην πλατεία. Η αστυνομία αναζητεί ακόμη 10 άτομα που εμπλέκονται. Ψήφος εμπιστοσύνης στον όμιλο εταιριών Actor από διεθνείς χρηματοοικονομικούς οίκους, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση ομολογιακού δανείου. Το ισχυρό επενδυτικό σχέδιο 3 δισεκατομμυρίων, η άντληση κεφαλαίων 1 δισεκατομμυρίου και η εκτείναξη της κερδοφορίας με 4 πυλώνες ανάπτυξης.

0: Δορυφορικές εικόνες σοκ από τη Βενεζουέλα. Ολόκληρες γειτονιές έγιναν σκόνη μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Αποτυπώνεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι δύο ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ο απολογισμός ανέρχεται πλέον σε 235 νεκρούς και περισσότερους από 4.300 τραυματίες, ενώ πάνω από 50.000 είναι οι αγνοούμενοι. Οι έρευνες για εγκλωβισμένους συνεχίζουν τα διάκοπα. Με τα χέρια σκάβουν για να βρουν επιζώντες στα ερείπια. Πάμε αμέσως στο Σπύρο Μουζακίτη για όλα τα νεότερα.
1: Πρόκειται, Ιωάννα, για μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση που βιώνει αυτή τη στιγμή η Βενεζουέλα και είναι και πρωτοφανής η ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει από όλο τον κόσμο. Να πούμε πως μέχρι στιγμής οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τον διπλό φωνικό σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ είναι 235. Την ίδια στιγμή οι αρχές κάνουν λόγο για 4.300 τραυματίες, ενώ οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τους τελευταίους υπολογισμούς, φτάνουν αυτή τη στιγμή, αγγίζουν τις 50.000. Να πούμε ότι όταν ακούμε για 50.000 αγνοούμενους, μιλάμε ότι πλέον με μαθηματική ακρίβεια ο αριθμός των νεκρών αναμένεται δυστυχώς να αυξηθεί δραματικά. Επιστήμονες κάνουν λόγο ακόμα και για 10.000 νεκρούς. Οι προσπάθειες των διασωστών αλλά και των οικογενειών οι οποίοι έχουν επιζήσει από τον εγκέλαδο αυτή τη στιγμή καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσουν, για να βρουν βασικά τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Να πούμε πως είναι τεράστια η κινητοποίηση από την Λατινική Αμερική. Χώρες της Λατινικής Αμερικής στέλνουν διασώστες προκειμένου να συνδράμουν και αυτοί στο έργο των διασωστών που βρίσκονται ήδη στην Βενεζουέλα. Την ίδια στιγμή και η Ευρώπη στέλνει βοήθεια στη Βενεζουέλα. Ισπανία και Γαλλία δεσμεύτηκαν να στείλουν δεκάδες ειδικούς. Η Γερμανία υποσχέθηκε 6 στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Η Ελβετία από την πλευρά της έχει κινητοποιήσει 80 διασώστες, 8 σκύλους έρευνας και διάσωσης και 18 τόνους εξοπλισμού. Την ίδια στιγμή η Ολλανδία ανακοίνωσε πακέτο βοήθειας ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ομάδας έρευνας και διάσωσης επί τόπου, ενώ η Τσεχία γνωστοποίησε ότι η δική της ομάδα προετοιμάζεται για αναχώρηση. Και η Πορτογαλία είναι έτοιμη να στείλει αποστολή έκτακτης βοήθειας, αποτελούμενη από 50 διασώστες. Βλέπουμε λοιπόν, Ιωάννα, μια πρωτοφανή κινητοποίηση, παγκόσμια κινητοποίηση.
0: Και προκειμένου... είναι συγκλονιστικό, Σπύρο, το πριν και το μετά. Πώς ήταν το Καράκας πριν και πώς είναι μετά τον διπλό φωνικό σεισμό, οι δορυφορικές εικόνες πραγματικά αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής. Σκάβουν ακόμη και με χέρια, Σπύρο, με ακριβώς τα χέρια, για να προσπαθήσουν να βρουν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια. Είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες, γιατί όπως λένε, ακούνε φωνές κάτω από τα συντρίμμια και προσπαθούν να καταλάβουν πού ακριβώς βρίσκονται εγκλωβισμένοι άνθρωποι για να καταφέρουν να βγάλουν από πάνω τους τους τόνους από πέτρες και από λάσπες για να καταφέρουν να απεγκλωβήσουν.

0: κόσμο.
1: Ιωάννα, μιλάμε ότι δύο είναι οι περιοχές που έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη καταστροφή. Είναι το Καράκας και η Λαγκουάιρα. Είναι αυτές οι δύο περιοχές που αυτή τη στιγμή, σύμφωνα και με τις δορυφορικές εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φαίνονται σαν βομβαρδισμένες πόλεις κυριολεκτικά μετά από τους δύο δυνατούς σεισμούς. Και οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή συνεχίζονται προκειμένου να βρεθεί οποιοδήποτε άνθρωπος είναι ακόμα κάτω από τα συντρίμια και έχει ακόμα πνοή και αναπνέει, για να σωθεί οποιοδήποτε άνθρωπος γίνεται όσο πιο γρήγορα, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα και αυτή τη στιγμή είναι εχθρός της προσπάθειας των διασωστών.
0: Είναι τρομακτικές οι εικόνες. Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έλληνες κυρίες και κύριοι που ζουν στη Βενεζουέλα περιγράφουν τον εφιάλτη και τις σκηνές τρόμου των 7,5 ρίχτερ. Για το μέχρι πόσα ρίχτερ δίνουν τα ελληνικά ρήγματα μιλούν σεισμολόγοι στο Action 24.
2: Τα τρομακτικά λεπτά που έζησαν όταν η γη άρχισε να σύεται από τον διπλό σεισμό, τον πανικό και το φόβο, περιγράφει στο Action 24 ο Θεόδωρος Μαραγγέλης, πρόεδρος της κοινότητας των Ελλήνων.
3: Νιώσα το σεισμό, αλλά έλεγα θα πέρασουν 10 δευτερόλεπτα, θα τελειώσει, αλλά όχι. Και πολύ καιρό περνούσε, πιο έντονο γινόταν το σεισμό.
4: Μάλιστα.
3: Και εντάξει, δεν ήταν η χώρα, δεν ήταν προετοιμασμένη, δεν είναι προετοιμασμένη για τέτοιες τραγωδίες.
2: Ο ίδιος βρισκόταν την ώρα του εγκέλαδου στο σπίτι. Στιγμές που ακολούθησαν ήταν τραγικές. Τα σπίτια κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα και όλα γύρω του θύμιζαν βομβαρδισμένο τοπίο.
3: Έχουν πέσει αρκετά κτίρια. Και προπάντως τα παλαιότερα. Και βέβαια αυτές που δεν είχαν εκτιστεί με κανονικούς τρόπους. Και...
2: Την ώρα που η αγωνία για τους αγνοούμενους παραμένει και ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται, ο πρόεδρος της κοινότητας τονίζει ότι όλοι οι Έλληνες που ζουν στη Βενεζουέλα είναι ασφαλείς και δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Οι σεισμολόγοι εξηγούν στο Action 24 γιατί η Βενεζουέλα βρίσκεται σε μία από τις πιο σεισμογενείς ζώνες του πλανήτη και τη δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία για την εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας.
5: Μπορεί να είναι και μέρος μιας ενιαίας σύνθετης διαδικασίας ρήξης που απελευθέρωσε την ενέργεια σε δύο φάσεις. Αυτό στην πράξη έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια στην ισχυρή κίνηση που δέχτηκαν οι οικοδομές με ολέθριες συνέπειες.
2: Όπως λένε οι ειδικοί, είναι ένα πολύπλοκο γεωλογικό φαινόμενο γύρω από τη Βενεζουέλα. Τα ρήγματα τα οποία κυκλώνουν τη Λατινική Αμερική είναι η τεκτονική πλάκα της Νοτίου Αμερικής και η τεκτονική πλάκα της Καραϊβικής, η οποία καλύπτει όλο τον κόλπο. Οι δύο αυτές πλάκες ουσιαστικά τέμνονται, δημιουργώντας το φαινόμενο των διπλών σεισμών. Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, τα δύο χτυπήματα του εγκέλαδου δεν μπορούν να επηρεάσουν την Ελλάδα, ενώ επισημαίνουν ότι τα περισσότερα ελληνικά ρήγματα δεν μπορούν να δώσουν τόσο μεγάλους σεισμούς, με ελάχιστες εξαιρέσεις.
6: Νομίζω ότι υπάρχει πολύ υψηλή πιθανότητα για αυτό το ενδεχόμενο, διότι αφενός σεισμοί της Βενεζουέλας έγιναν στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Αφετέρου μπορεί να ακούμε 7,1-7,5, αλλά δεν είναι τα μεγαλύτερα μεγέθη που συμβαίνουν στον πλανήτη και που προκαλούν ενδεχομένως διέγερση σεισμών σε άλλες περιοχές.
7: Έχουμε να κάνουμε με τη σύγκρουση δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών, της Νοτίου Αμερικής και της Βόρειας Αμερικής. Είναι μεγάλες οι δομές, είναι δομές τεκτονικές, ρήγματα δηλαδή, τα οποία είναι μία τάξη μεγαλύτερα από ό,τι υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Στον ελληνικό χώρο οι συνήθεις σεισμοί είναι το πολύ μέχρι 7 βαθμούς. Όχι ότι δεν έχουμε και σεισμούς της τάξης των 8 βαθμών, σε ιστορικές περιόδους βεβαίως, αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιοι.
2: Η Βενεζουέλα μετράει τις πληγές της με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά τη σεισμική δραστηριότητα.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τη Νέα Σμύρνη επισκέπτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Σπύρος Αλεξανδρής βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ενώ νωρίτερα, Σπύρο, ήταν σε εκδήλωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
8: Βρισκόμαστε στο κέντρο της Νέας Σμύρνης, στην οδό Ομήρου. Τα τελευταία λεπτά έχει κάνει την εμφάνισή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάνει βόλτα στην τοπική αγορά, συνομιλεί με καταστηματάρχες, καταναλωτές και εκπροσώπους της αγοράς και μόλις έφτασε σε ένα τοπικό καφέ, όπου οι πληροφορίες μας λένε θα πιει τον καφέ του και θα μιλήσει με τους συγκεντρωμένους πολίτες εδώ της Νέας Σμύρνης, που από νωρίς, με το που διέρευσε η πληροφορία της έλευσης του Πρωθυπουργού, βρέθηκαν εδώ για να μπορέσουν να μιλήσουν μαζί του και να του εκφράσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν. Οι υπόλοιποι που απλώς κυκλοφορούσαν αυτή την ώρα στο δρόμο τον είδαν ξαφνικά μπροστά τους με έκπληξη. Νωρίτερα, να πούμε, στις 9 και μισή. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί παρακολούθησε στην κεντρική αίθουσα εκδήλωση Διεθνούς Εμβέλειας για την Ψυχική Υγεία και η περιοδία του Πρωθυπουργού συνεχίστηκε στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, όπου συμμετείχε σε εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το διάστημα, για την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα μας στην διαστημική τεχνολογία. Εκεί υπογραμμίστηκε ότι έχει, εκεί συμμετείχε σε συζήτηση με τον ιατρό διαστημικών αποστολών Ανδριανό Γολέμη. Mm-hmm. Και όπως μάθαμε, σε 2 χρόνια ο κύριος Γολέμης θα γίνει και ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης στο διάστημα. Θα μεταβεί στο διάστημα στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Χθες οι δύο άνδρες είχαν επαφή, επικοινωνία και στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Με τοπική σύγκρουση στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα θεατή. Ένταση επικράτησε στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ Σοκράτη Φάμελου και των διαφωνούντων. Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε, ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν, ανέφερε σε συνέντευξή του Αλέξης Τσίπρας.
4: Με τοπική είναι πλέον η σύγκρουση στον ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στην ηγεσία Φάμελου και τους διαφωνούντες, την ίδια ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας παρακολουθεί τις εξελίξεις ως απλός θεατής. Η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας ήταν επεισοδιακή, με το χάσμα απόψεων ανάμεσα στα κομματικά στελέχη να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Ο Παύλος Πολάκης βγήκε διαμαρτυρόμενος από το χώρο της συνεδρίασης, ζητώντας νέα κλήση της Κεντρικής Επιτροπής για να αλλάξει η ληφθήσα απόφαση, καλώντας παράλληλα τον Σοκράτη Φάμελο να ξεκαθαρίσει τη στάση του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στην προοπτική συνεργασιών.
9: Η συλλογική μας απόφαση και η συντεταγμένη υλοποίησή της είναι και θα είναι η καλύτερη απάντηση σε σενάρια διάλυσης και αναστολής λειτουργίας του κόμματός μας.
10: Δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται. Πρέπει να μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά.
11: Διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκην και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Όσο καθυστερούμε, τροφοδοτούμε την εσωστρέφεια και περιορίζουμε τη δυνατότητα αξιοπρεπούς εκλογικής παρουσίας.
12: Η προσέγγιση ότι καλώς βαδίζουμε προκαλεί απογοήτευση. Το ζητούμενο είναι η συντεταγμένη πορεία, όχι οι προσωπικές διαπραγματεύσεις.
4: Κάποια κομματικά στελέχη μάλιστα υποστηρίζουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να κατέβει στις εκλογές με ψηφοδέλτιο.
13: Ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε με θάρρος να πει σε αυτήν την Κεντρική Επιτροπή ότι δεν κατεβάζει και ψηφοδέλτιο απέναντι στον Τσίπρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εγώ το είπα στην ομιλία μου μέσα στην Κεντρική Επιτροπή.
4: Την ίδια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθαρίζει πως ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε, διαλύοντας και τα όποια σενάρια κυκλοφορούν περί σύμπραξης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
14: Πρέπει να έχεις το θάρρος όταν βλέπεις ότι κλείνει ένας πολιτικός κύκλος να το παραδεχθείς. Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα, θα μπορούσα να το κάνω. Ναι.
4: Μάλιστα, απευθυνόμενος στα στελέχη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ενταχθούν στην Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας κατέστησε σαφές ότι δεν αποκλείεται κανείς, αλλά ούτε υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για κανέναν.
14: Δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Όμως θέλω στο πολιτικό σκέλος να είμαι απόλυτα σαφής. Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου, που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα.
4: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης διευκρίνησε ακόμα πως ο στόχος του κόμματος δεν είναι να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά εναλλακτική πρόταση εξουσίας που θα διεκδικήσει και τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Αλλάζουν τα δημοτικά τέλη. Τι είπε πριν από λίγο από τη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών, θα μας πει ο Γιάννης Μίτης.
15: Ειδήσεις σε περιείχε η δεύτερη μέρα, Ιωάννα, της συζήτησης του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης με τον Θεόδωρο Λιβάνιο πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής, από τα κυβερνητικά έδρανα, να προαναγγέλει νομοθετική ρύθμιση η οποία θα διαχωρίζει την καταβολή των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος. Όπως χαρακτηριστικά εξήγησε μετά από ερώτηση του Άξιον 24 ο Θεόδωρος Λιβάνιος, είπε ότι επί της ουσίας θα απεμπλακούν οριστικά οι πάροχοι ενέργειας από την καταβολή των δημοτικών τελών. Αντίθετα, αυτά θα έρχονται, θα εισπράττονται απευθείας από τους Δήμους, ενώ όπως είπε χαρακτηριστικά δεν θα υπάρχει το παραδοσιακό φακελάκι, ο λογαριασμός που έρχονταν στις πόρτες μας, αντίθετα θα γίνεται ψηφιακά. Έθεσε μάλιστα και μια ημερομηνία, όπως είπε, η όλη νομοθετική, το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα μας περνάει στη νέα εποχή πληρωμής των δημοτικών τελών, ο Υπουργός το ορίζει έως τις αρχές του 2028.
0: Γιάννη, την ίδια ώρα σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
15: Σκληρή ήταν η επίθεση, Ιωάννα, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, με πειρά προς την κυβέρνηση ότι επί της ουσίας δεν ενδιαφέρεται για την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια, για την αποκέντρωση συγκεκριμένα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αντίθετα, χρησιμοποιεί την τοπική αυτοδιοίκηση ως μακρύ χέρι του Μαξίμου, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και τόνισε προς τον Υπουργό Εσωτερικών ότι όταν το ΠΑΣΟΚ θα γίνει κυβέρνηση θα τον καταργήσει τον συγκεκριμένο νόμο που ψηφίζεται σήμερα. Αντίθετα, προέταξε ότι το ΠΑΣΟΚ το πρώτο που θα κάνει είναι να δώσει ανάσα στην περιφερειακή ανάπτυξη του τόπου, προτάσσοντας ότι η ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση σημαίνει εμπιστοσύνη στις τοπικές κοινωνίες, διαφάνεια και κράτος δικαίου για τους πολίτες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
16: Σε επόμενες εθνικές εκλογές, ο ελληνικός λαός έχει δύο επιλογές. Ριζοσπαστικά διαφορετικές. Από τη μία είναι η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας που μεταφράζεται με τη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Ένα κράτος που συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες, που παράγει διαφθορά, ατιμωρησία, αναξιοκρατία. Ένα κράτος με τα ίδια χαρακτηριστικά που φέραν την Ελλάδα στα μνημόνια. Και από την άλλη μια άλλη αντίληψη, που θέλει τη δημοκρατική αποκέντρωση. Αυτή την αντίληψη που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ, που θέλει να εμπιστευτούμε την αυτοδιοίκηση, να εμπιστευτούμε τις τοπικές κοινωνίες, να έχουμε ισχυρό κράτος δικαίου, διαφάνεια, έλεγχο εγχώριων και ευρωπαϊκών πόρων. Αυτές λοιπόν οι αντιλήψεις θα συγκρουστούν στις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Περνάμε στο φωνικό της Καλλιθέας, εκεί όπου ένα αγόρι μόλις 15 ετών δολοφονήθηκε με μαχαίρι στην καρδιά από τον 17χρονο μετά από τη συμπλοκή. Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση, εκτιμώντας ότι το πιθανότερο σενάριο για την αιτία της άγριας αυτής διαμάχης είναι ο έλεγχος της πλατείας. Κανείς από τους 7 συλληφθέντες μέχρι στιγμής δεν έχει πει τον λόγο της αιματηρής συμπλοκής. Τραγικό πρόσωπο η μητέρα του που τον έψαχνε για ώρες στα νοσοκομεία.
17: Τα κίνητρα της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα αναζητούν οι αρχές, αφού οι ανήλικοι συλληφθέντες προς το παρόν κρατούν ομερτά. Είπαν στους αστυνομικούς μόνο όσα ήθελαν ή αναγκάστηκαν να πούν, χωρίς να φωτίσουν τα αίτια της συμπλοκής.
18: Εδώ βλέπουμε για άλλη μια φορά να πέφτει νεκρό ένα ανήλικο, ένα παιδί, και είναι το τρίτο παιδί μέσα σε λίγους μήνες.
17: Ακόμη και ο 17χρονος δράστης, αν και παραδέχθηκε την πράξη του, δεν είπε στις αρχές το λόγο της συμπλοκής.
10: Έβγαλε ένα μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μας. Αντέδρασα γιατί θα με χτυπούσε. Δεν ήθελα να το σκοτώσω.
17: Το πρωί, οι 7 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα που τους απήγγειλε βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία και συμπλοκή από την οποία προκλήθηκε θάνατος.
19: Ένας άνθρωπος ο οποίος τον κυνήγησε. Τον κυνήγησε πάνω από 200 μέτρα για να τον πετύχει και να τον σφάξει. Και ο οποίος βρέθηκε να κοιμάται στο σπίτι του με μια έκπληκτη μητέρα.
17: Ο 15χρονος ταυτοποιήθηκε αρχικά μέσω των δαχτυλικών του αποτυπωμάτων, καθώς είχε συλληφθεί στις 12 Ιουνίου για κατοχή πτυσσόμενου μαχαιριού, ενώ το Φεβρουάριο του 2025 είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού και κατά τον έλεγχο είχε βρεθεί στην κατοχή του σιδηρογροθιά. Η μητέρα του τον αναζητούσε από τα ξημερώματα για πάνω από 10 ώρες. Μέσω κινητού τηλεφώνου εντόπισε το στίγμα του παιδιού της, πήγε στην Καλλιθέα, δεν τον βρήκε και στη συνέχεια έψαχνε στα νοσοκομεία. Πίστευε ότι ο 15χρονος είτε είχε τραυματιστεί είτε είχε προσαχθεί από τις αστυνομικές αρχές.
20: Αν μελετήσουμε αυτά τα παιδιά προσεκτικά, θα δούμε ότι όλα έχουν παρεμβατικό παρελθόν. Και δυστυχώς, ενώ πολλές φορές γνωρίζουμε, μπορεί να χτυπήσουμε και την πόρτα των αρμόδιων αρχών, υπάρχει αδράνεια και από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα.
17: Μετά από ώρες αναζήτησης μετέβη στο Ιπποκράτειο που αναγνώρισε το παιδί της και κατέρευσε.
1: Αυτά τα παιδιά που βγαίνουν έξω με μαχαίρια από το σπίτι τους. Ο γονιός δεν ξέρει, δεν βλέπει. Δεν βλέπει, το σχολείο δεν βλέπει, ο καθηγητής δεν βλέπει, το κράτος δεν βλέπει.
17: Για την υπόθεση η αστυνομία αναζητά 10 ακόμη νεαρούς που φέρονται να πήραν μέρος στη φωνική συμπλοκή.
0: Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 7 συλληφθέντες της αιματηρής συμπλοκής στην Καλυθέα. Φάνη Καραμπατσάκη, διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο.
21: Και άλλες βαριές κατηγορίες, Ιωάννα, με βάση τις ποινικές διώξεις που άσκησε ο εισαγγελέας, οι οποίες θα στιγματίσουν τη ζωή τους από εδώ και πέρα. Οι κατηγορίες αναλυτικά είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στον 17χρονο, αν και θα εξεταστεί περαιτέρω το τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της φωνικής συμπλοκής. Συμπλοκή από την οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου και από την οποία προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επίσης, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Εντύπωση προκαλεί ότι οι κατηγορίες όλες είναι με βάση τον αθλητικό νόμο. Έχουν τελεστεί δηλαδή με αθλητικό υπόβαθρο, όπως έκρινε ο εισαγγελέας, ο οποίος τους παρέπεψε σε ανακριτή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φανή. Η Λάρισα, κυρίες και κύριοι, παρακολούθησε με κομμένη την ανάσα ένα πρωτοφανές περιστατικό όταν ένας 50χρονος κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της για πολλές ώρες, απειλώντας να το κάψει και κρατώντας τσεκούρι στα χέρια του Γεωργία Τσάλη.
22: Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα όταν ο 50χρονος πρώην σύζυγός της την κράτησε όμηρο μέσα στο σπίτι της για πολλές ώρες απειλώντας να το βάλει φωτιά. Στο βίντεο διάρκεια 41 λεπτών ο δράστης εμφανίζεται να κρατά ένα τσεκούρι.
0: Να πούμε το μετέδιδε σε ζωντανή σύνδεση μέσω Facebook.
22: Ακριβώς, το μετέδιδε ζωντανά στα social media τις κινήσεις του. Την ίδια στιγμή η γυναίκα φαίνεται εμφανώς τρομοκρατημένη να ακολουθεί τις εντολές του μέσα στο σπίτι και το μπαλκόνι. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, όπου στήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο σημείο. Να πούμε ότι για ώρες αστυνομικοί επιχειρούσαν να τον ηρεμήσουν και να κερδίσουν χρόνο ώστε να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο τραγικής κατάληξης. Όμως παρά τις συνεχείς προσπάθειες, ακόμη και μετά από επικοινωνία με εισαγγελική λειτουργό, η στάση του δράστη δεν μεταβλήθηκε άμεσα. Ωστόσο, καθοριστική ήταν η επέμβαση αστυνομικού που γνώριζε προσωπικά το 50χρονο και κατάφερε να τον πείσει να παραδοθεί χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Στη Θεσσαλονίκη τώρα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για διαρρήξεις σπιτιών. Θεοδώρα Απότα. Πάνω από 500.000 ευρώ ηλία τους, ενώ συνελήφθησαν επαυτοφόρο 2 ολοδαποί ηλικίας 26 χρόνων.
23: Η Πίκου Γεωργίας και οι δύο Ιωάννα συνελήφθησαν, όπως είπες, χτες το πρωί επαυτοφόρο, ενώ νωρίτερα είχαν διαρρήξει διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, από όπου είχαν αφαιρέσει χρυσαφικά και χρήματα αξίας περίπου 55.000 ευρώ. Οι ίδιοι φαίνεται ότι είχαν και συνεργούς, παρακολουθούσαν μάλιστα τις κινήσεις των θυμάτων τους, ενώ είχαν την ικανότητα να παραβιάζουν ορισμένες κλειδαριές ασφαλείας χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κλειδιά. Θα πρέπει να σου πω ότι έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία και ενός από τους συνεργούς τους, ενός 39χρονου άνδρα. Η δράση τους φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο. Είχαν προβεί συνολικά σε 9 διαρρήξεις κατοικιών σε διάφορες περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης και η ηλία τους ξεπερνά τις 550.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στη Μύκονο, προχώρησε η δίωξη ναρκωτικών. Η Χριστίνα Αγγίκα θα μας ενημερώσει και θα δούμε μαζί και βίντεο από την επιχείρηση, Χριστίνα.
24: Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται, Ιωάννα, 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στη Μύκονο, όπως βλέπουμε και στις εικόνες. Το ελληνικό FBI έκανε έφοδο στα σπίτια των συλληφθέντων στη Μύκονο, ενώ σύμφωνα με την Ελλάς, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου με δράση σε Μύκονο και Αττική και είχε ιεραρχική δομή. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 2,69 κιλά κοκαΐνης, ποσότητες κάναβης και κεταμίνης, 846 δισκία ναρκωτικών, χρήματα, οχήματα και ζυγαριές. Τα παράνομα έσοδα, να πούμε ότι εκτιμένονται ότι φτάνουν στις 700.000 ευρώ, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα στα δικαστήρια Χανίων, για να απολογηθεί, μεταφέρθηκε ο 43χρονος καθομολογίων δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βασιλεία Μανοπούλου, συγγενής της άτυχης Σταυρούλας, τον αποδοκίμασαν.
22: Πράγματι, με συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, ο 43χρονος καθομολογίων δολοφόνος πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα περίπου στις 11 το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί. Και έξω από τα δικαστήρια βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι της αδικοχαμένης Σταυρούλας Λεβεντάκη, οι οποίοι ζητούσαν δικαιοσύνη και τον αποδοκίμασαν. Μεταξύ άλλων, τον φώναζαν δολοφόνο και γιατί σκότωσε την Σταυρούλα Λεβεντάκη. Ενώ να πούμε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και για όσα έχει υποστηρίξει ο ίδιος στις προηγούμενες καταθέσεις τους, καθώς να υπενθυμίσουμε ότι προσπαθούσε συνεχώς να καλύψει την δολοφονία και προσπαθούσε να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Ενώ να πούμε ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη αγνοούνταν για 22 ημέρες και βρέθηκε νεκρή στο χωράφι του στην Κρήτη.
0: Και εκείνος έπαιζε θέατρο για 22 ημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο κυνήγι του λαγοκέφαλου. Ψαράδες από το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη προσπαθούν να καθαρίσουν τις θάλασσες από το τοξικό ψάρι. Ο απεσταλμένος του Action 24, Γιώργος Γρηγοριάδης στη Ρόδο, κατέγραψε εικόνες από τους αλλοιείς του νησιού που προσπαθούν να σώσουν τις ψαριές τους. Την ίδια ώρα, το σχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την επιδότηση του λαγοκέφαλου έχει ξεκινήσει. Η επιδότηση των ψαράδων είναι στα 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό.
2: Αυτή είναι η καταστροφή μας.
10: Το Action 24 και ο Γιώργος Γρηγοριάδης σε κυνήγι λαγοκέφαλου στη Ρόδο.
3: Αυτή η εικόνα στη Ρόδο είναι παντού, μου έλεγες έτσι.
2: Αυτό το πράγμα είναι, δηλαδή, αν βάλεις δίχτυα ή παραγάδια, βγάζεις πάνω πάρα πολλά τέτοια ψάρια. Άχρηστα ψάρια.
10: Μόλις 20 μέτρα από το λιμάνι της Ρόδου, ο επαγγελματίας ψαράς Παναγιώτης Νικολάου έχει ρίξει πετονιά.
5: Ωρε φίλε.
10: Λίγη ώρα αργότερα νιώθει την τζιμπιά και φέρνει στην επιφάνεια έναν λαγοκέφαλο 2,5 κιλών.
3: Πόσα κιλά ψάρια έπιανες μέχρι πέρσι και πόσα πιάνεις φέτος, θέλω να μου πεις.
2: Μέχρι πέρσι μπορεί να βγάζαμε για 25 κιλά, 15 κιλά αναλόγως. Αναλόγως που θα πήγαινε στο μέρος. Τώρα ούτε 3 κιλά δεν μπορείς να βγάζεις πρώτα. Έτσι. Άλλο πράγμα που έχει αυτό το ψάρι είναι ότι το άνοιξα, έβγαλα μία μπαλαγκίστρια από μέσα του.
3: Ακούστε τι θα σας πει.
2: Έβγαλες μία μπαλαγκίστρια. Είχε πάνω, μέσα του είχε 100-150 κίστρια. Τα μισά ήταν λιωμένα και τα άλλα μισά καινούρια. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός αυτού του ψαριού λιώνει το μέταλλο.
10: Η επικήρυξη του λαγοκέφαλου κλείδωσε χθες τη σύσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με τους αλλοιείς στα 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό, με τους ψαράδες Νότιο Αιγαίο και Κρήτη να έχουν ήδη ξεκινήσει το σαφάρι εξόντωσης.
6: Μια τιμή που υπογραμμίζω είναι καθαρή αμοιβή στους αλλοιείς, δεν συμπεριλαμβάνει την ψήξη και την καύση που θα αναλάβουν οι περιφέρειες της χώρας.
10: Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές ζημιές που προκαλεί ο λαγοκέφαλος στις ψαριές και τον αλλιευτικό εξοπλισμό, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στην άμεση εφαρμογή μέτρων οικονομικής στήριξης και προστασίας του εισοδήματος των επαγγελματιών αλλιεών. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτών ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, ενώ για τον Ιούνιο η επιδότηση διαμορφώνεται στα 12 λεπτά ανά λίτρο.
7: Παρότι το πρόβλημα είναι και αλλού, είναι στη Λακωνία, όπως είπε, και γενικά είναι σε όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι είναι ένα μέτρο που μάλλον θα αποδώσει, αυτό θα πει πιλωτικό άλλωστε.
25: Γενική γραμμή στο θεσμικό ήταν αρκετά ικανοποιητική από τον κύριο Υπουργό. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι στο οικονομικό. Έγινε συμψηφισμός του καυσίμου με τους αγρότες, το οποίο δεν μας καλύπτει καθόλου.
10: Στόχος του μέτρου πάντως είναι να μειωθεί το λειτουργικό κόστος των αλλιέων, αλλά και να προστατευθεί το περιβάλλον.
0: Συνεδριάζουν αυτή την ώρα οι τομεάρχες της Ελλάς, Κώστα Αλατζά. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε?
26: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, επανέλαβε τη θέση του ότι ο κύκλος του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει κλείσει. Ο κόσμος περιμένει από την ελληνική συμπαράταξη, αριστερή συμπαράταξη, να ακούσει ένα όραμα, ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης που θα κάνει καλύτερη την καθημερινότητά του. Είναι περισσότερο από εμφανές, είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, ότι η κοινωνία δυσφορεί στη συντριπτική της πλειοψηφία με το υψηλό κόστος ζωής, με την ανικανότητα της κυβέρνησης να το περιορίσει. Οι πολίτες δυσφορούν επίσης με τα σκάνδαλα, την κακοποίηση του κράτους δικαίου, ακόμη και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, όπως υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας. Περιμένει από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ανέφερε στην εισήγησή του ο πρώην Πρωθυπουργός, όχι μόνο κριτική, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις. Ένα συγκεκριμένο σχέδιο, μετρήσιμα βήματα, ρεαλισμό, αλλά και ρήξεις όπου χρειαστεί. Προέτρεψε τους τομεάρχες να έχουν καθαρό και συγκεκριμένο λόγο, τεκμηριωμένο όπως είπε, και όχι τεχνοκρατικό.
0: Λε Κώστα, και να παρακολουθήσουμε τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες, να σταθούμε συνεπείς απέναντι στις αρχές μας, αλλά κυρίως να αποδειχθούμε χρήσιμοι απέναντι στον ελληνικό λαό.
0: Σφοδρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός για 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, χαρακτηρίζοντας ανεδαφικές τις υποσχέσεις. Την ίδια ώρα, ο Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στο Action 24, πρότεινε τη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
8: Αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο στα οικονομικά του κράτους για την εφαρμογή μέτρων στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, με την κυβέρνηση να κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό για άγνοια του δημοσιονομικού σύμφωνου σταθερότητας που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Α, ισχυρίστηκε ότι η υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας καλύπτει τα πλεονάσματα που υποχρεούται η χώρα να επιτυγχάνει και πως κάθε χρόνο περισσεύουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ που μπορούν να καλύψουν παρεμβάσεις ενίσχυσης της ελληνικής κοινωνίας.
9: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως.
8: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Τσίπρα για τα οικονομικά και δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, κατηγόρησε ούτε λίγο ούτε πολύ τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επαναφέρει τη ρητορική του παρελθόντος.
11: Ο κύριος Τσίπρας να ξεκαθαρίσει αν επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.
8: Οι προτάσεις Τσίπρα για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας που μαστίζεται από την ακρίβεια προκαλούν πολιτικούς διαξηφισμούς.
12: Όταν έλεγε ότι θα μειώσει, θα καταργήσει τον ένφια και τελικά όχι μόνο τον κατήργησε, τον κράτησε και τον αύξησε.
13: Γιατί η κυβέρνηση μας τα πήρε από την τσέπη 6 δισεκατομμύρια παραπάνω από όσα είχε υποχρέωση να πάρει.
8: Την ίδια ώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας επαναφέρει την πρόταση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μέτρο που θεωρείται ότι θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των τιμών.
14: Νομίζω ότι μια λύση θα μπορούσε να είναι να εξετάσουμε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα. Εγώ είμαι αυτός που το εισηγούμε και πιστεύω ότι δεν χρειάζονται προσωρινές λύσεις, αλλά μόνιμες.
0: Συγγνώμη,
14: οι προσωρινές λύσεις, ξέρετε, χάνονται λίγο στην αλυσίδα. Γιατί τις βλέπουν όλοι ως προσωρινές.
8: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης. Το οικονομικό επιτελείο πραγματοποιεί αλλεπάλληλες συσκέψεις και επαφές με παράγοντες της αγοράς εν ώψη της συνάντησης που πρόκειται να έχει την ερχόμενη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ.
0: Με μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τους μεγαλύτερους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οίκους, αλλά και την ελληνική οικονομία, ο Όμιλος Άκτορ υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα στρατηγικής χρηματοδότησής του. Προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ και σε έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Μια σημαντική κίνηση που επιταχύνει την υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδίου, συνολικού προϋπολογισμού έως 3 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη πενταετία, ενώ με την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας αυτής, ο όμιλος Άκτορ θα αναδειχθεί ο πιο ισχυρά κεφαλαιοποιημένος όμιλος υποδομών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
27: Με μια διπλή κίνηση χωρίς ιστορικό προηγούμενο, ο όμιλος Άκτορ υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα στρατηγικής χρηματοδότησής του, καθώς προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και στην έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε νέα κεφάλαια έως και 1 δισεκατομμύριο. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, 300 εκατομμύρια θα αξιοποιηθούν σε κατασκευαστικά έργα, ενώ 300 εκατομμύρια στο LNG αλλά και στον FSRU.
28: Δεν είναι μόνο η αύξηση του free float, προκειμένου να είναι η υγιέστερη η χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρείας, αλλά η προσέλκυση ξένων επενδυτών, αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος. Εκεί αποσκοπεί όλη η προσπάθεια που έχουμε κάνει και πιστεύω το γεγονός ότι οι τράπεζες σαν την Goldman Sachs, την UBS και την Bank of America, οι οποίες αποφάσισαν να κάνουν underwritten το ποσό της αύξησης, μας δίνει μια αίσθηση εμπιστοσύνης ότι αφενός μεν η Άκτορ μπορεί να προσελκύσει ξένα κεφάλαια με σχετική ευκολία, αφετέρου δε ότι το story, το equity story της Άκτορ όχι μόνο αγοράζεται από επενδυτές, αλλά και από τις μεγαλύτερες, νομίζω, ή από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο.
27: Με αυτή την κίνηση, ο όμιλος Άκτορ επιταχύνει και την υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδίου συνολικού προϋπολογισμού έως 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία, ενώ μετά την ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, η Άκτορ θα αποτελεί την πιο ισχυρά κεφαλαιοποιημένη εταιρεία υποδομών στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
28: Ο σκοπός όλης αυτής της ασκήσεως είναι αφενός μεν η μεγάλη, σοβαρή ανακεφαλαιοποίηση της εταιρείας προκειμένου να ουσιαστικά προχωρήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα της τάξης των 3 δις στα επόμενα 5 χρόνια. Το συνολικό ποσό που μεταγενεστέως αυτών των ενεργειών θα έχει, με το οποίο θα έχει χρηματοδοτηθεί η Άκτορ, θα είναι 1 δισεκατομμύριο, 150 εκατομμύρια αύξηση και 450 εκατομμύρια ομόλογο. Δηλαδή περίπου 1,5 δις χρηματοδότηση στην εταιρεία από ομόλογα και αύξηση. Θεωρώ ότι και στα δύο αυτά, τα επίπεδα μάλλον χρηματοδότησης πλέον της Άκτορ, την καθιστούν, όπως σας είπα προηγουμένως, θα την καταστήσουν σίγουρα καλύτερα κεφαλαιοποιημένη εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα και ενδεχομένως και στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
27: Τη στρατηγική κίνηση της Άκτορ επισφραγίζει και η ψήφος εμπιστοσύνης που δίνουν στον όμιλο οι μεγαλύτεροι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οίκοι, τόσο στην πορεία, το επενδυτικό πλάνο, όσο και τις αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου. Σκοπός της ανακεφαλαιοποίησης είναι και η μετεξέλιξη του επιχειρηματικού προφίλ της εταιρείας από ένα μοντέλο με επίκεντρο τις κατασκευές σε έναν πιο ολοκληρωμένο όμιλο υποδομών, με παρουσία σε παραχωρήσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και LNG.
0: Να μεταφερθούμε στην Κρήτη και στο Μάνο Τριγώνη που βρίσκεται στο Ηράκλειο και στο εργοτάξιο που θα κατασκευαστούν Μάνο οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσκεψη πραγματοποιεί και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
1: Αυτή την ώρα η Ιωάννα βρίσκεται στον χώρο που αναμένεται να κατασκευαστούν οι φοιτητικές εστίες στο Ηράκλειο. Ένα οικόπεδο 85.000 τετραγωνικών μέτρων. Η ίδια ξεναγείται στους χώρους από τον Γενικό Διευθυντή του Ομίλου Άκτορ, κύριο Τάσο Αρανίτη. Ο ίδιος περιγράφει στην κυρία Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τις προδιαγραφές του έργου. Πότε αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί? Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι φοιτητικές εστίες τόσο σε Ηράκλειο όσο και Ρέθυμνο σε 3 χρόνια περίπου από σήμερα, έτσι αναφέρουν οι πληροφορίες. Ενώ να πούμε στο σύνολό τους, οι κλίνες αναμένεται να είναι 4.850 και στο Ρέθυμνο, στο Πανεπιστημίο Ρεθύμνου και στο Πανεπιστήμιο του Ηρακλείου. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στην περιοχή των Βουτών. Όπως βλέπετε και εσείς πίσω μας, έχουν ξεκινήσει τα μηχανήματα της εργασίας τους προκειμένου να μπουν τα θεμέλια για ένα έργο απαραίτητο, ένα αίτημα χρόνιο των φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτή την ώρα η Υπουργός Παιδείας παραχωρεί και δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Ήρθε εδώ, πραγματοποιεί περιοδεία στην Κρήτη και αναμένεται να δούμε τι θα ανακοινώσει όσον αφορά και τις εστίες, οι οποίες, όπως ακούμε εδώ από τους τοπικούς φορείς, αναμένεται να δώσουν μία ανάσα στην φοιτητική κοινότητα του νησιού.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώ. Καύσωνας φωνιάς, κυρίες και κύριοι, σαρώνει την Ευρώπη. Εκατοντάδες θάνατοι, ρεκόρ ζέστης και κλειστά σχολεία. Η Γαλλία είναι σε κατάσταση πολιορκίας, ενώ συνθήκες ασφυξίας επικρατούν σε Γερμανία και Ισπανία.
15: Today, I'm telling you that on Wednesday, France experienced its hottest day ever. Records then smashed 2 days in a row.
27: Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η Γαλλία καταγράφει την υψηλότερη θερμοκρασία από την έναρξη των μετρήσεων το 1947. Μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν 25 καρδιακές ανακοπές, ενώ συνήθως είναι λιγότερες από 10. Τα νοσοκομεία βρίσκονται υποπίεση, καθώς πολλά δεν διαθέτουν κλιματισμό. Στο Παρίσι, δημόσιοι χώροι, ακόμη και αίθουσες εκδηλώσεων, έχουν μετατραπεί σε κλιματιζόμενα καταφύγια για τους πολίτες, καθώς η ακραία ζέστη έχει καταστήσει πολλά σπιτιά κατοίκητα.
15: Air conditioning is something that is bringing tourists into the famous Publicis drugstore, which is here, one of the landmarks on the Champs-Élysées. I just went to ask one of the managers there, and he said, "Well, we have a lot of people, and they are staying longer, basically taking advantage of the cafe, which does have air conditioning."
27: Οι αρχές λαμβάνουν έκτακτα μέτρα κατά του καύσωνα, απαγορεύοντας την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για την προστασία της δημόσιας υγείας.
16: Donc là, on protège, c'est la priorité. Donc d'abord, il y a les gestes de prévention. Donc faut rappeler à chacun, boire régulièrement, ne pas faire d'efforts au soleil, se protéger au maximum, s'adapter.
27: Στη Βρετανία, ο παρατεταμένος καύσωνας δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών, καθώς η έλλειψη κλιματισμού καθιστά την καθημερινότητα αφόρητη.
17: Most homes, small workplaces, even some public transport is not air conditioned. Look, it's 30 degrees on the northern line.
3: Εκατοντάδες σχολεία εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά. Το κύμα καύσωνα δεν άφησε ανεπηρέαστο ούτε το βασιλιά Κάρολο. Εικόνες που τον δείχνουν να δροσίζεται με μικρό ανεμιστήρα που κρατούσε βοηθός του κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Στη Γερμανία, με τον καύσωνα να φτάνει ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου, οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν το κολύμπι στον ποταμό Ρήνο, αφού έχουν ήδη καταγραφεί πνιγμοί.
5: Also in Spain, we're just hearing, in fact, from the Spanish authorities that the heat wave has been linked to 212 deaths now in Spain between Sunday and Wednesday.
3: Ο καύσωνα συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη, με την Ισπανία να καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό θανάτων από ακραίες θερμοκρασίες για φέτος, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καλώντας τους πολίτες να προστατευτούν.
0: Στη χώρα μας έρχεται ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Με ισχυρούς ανέμους θα δούμε τον χάρτη επικινδυνότητας μαζί με τον μετεωρολόγο μας Δημήτρη Παπαϊωάννου.
18: Θα είναι οι πιο επικίνδυνες μέρες μέχρι τώρα της φετινής σεζόν, αντιπυρική σεζόν.
0: Μέχρι χθες ήταν κίνδυνος.
18: Ακριβώς. Με πολύ υψηλό κίνδυνο σε αρκετές περιφέρειες της χώρας, στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Ανατολικής, στην περιφέρεια Στερεάς, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Εν τω μεταξύ, υψηλώσαν ο κίνδυνος σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας, γιατί θα είναι πολύ ισχυροί βοριάδες και τοπικά θυελλώδεις μέσα στο Αιγαίο, αλλά και στα ανατολικά υπηρετικά, μέχρι 7 τοπικά και 8 μποφόρ, ειδικά στις Κυκλάδες. Μεγάλη προσοχή και υψηλές σχετικά θερμοκρασίες, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα. Ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για πυρκαγιές το Σαββατοκύριακο θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Αυτή είναι η ομάδα του χωριού του. Και αυτό είναι το καινούριο γήπεδο που τους έφτιαξε. Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
2: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Είστε η μαμά του Μάκη, σωστά? Mm-hmm. Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
2: Βασικά, εγώ είμαι senior data scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα, χρησιμοποιώντας machine learning και gen AI. Στόχος είναι η λήψη ομιλικών αποφάσεων μέσα από σύνολα δεδομένων και τη μοντελοποίησή τους.
1: Μοντελοποίησή τους.
3: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
4: Κι όμως, συμβαίνει στη ΔΕΗ. Η ενέργεια συναντά την τεχνολογία σε έναν PowerTech όμιλο που καινοτομεί και εξελίσσεται. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
1: Και εγώ ξέρω από AI. Δες με εδώ.
0: Καλησπέρα σας. Γεμάτη γκολ ήταν η 15η μέρα του Μουντιάλ, με το Εκουαδόρ να κάνει την έκπληξη και να νικά τη Γερμανία, την Ολλανδία να επιβεβαιώνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να γνωρίζουν ανώδυνη ήττα από την Τουρκία.
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπορεί να ιτήθηκαν με 3-2 από την Τουρκία, όμως τερμάτισαν στην πρώτη θέση του τέταρτου ομίλου. Ο Τράστι άνοιξε το σκορ για τους Αμερικανούς, με τον Κιουλέρ να ισοφαρίζει και τον Γκιλμάζ να κάνει την ανατροπή πριν από το ημίχρονο. Ο Μπεράλτερ ισοφάρισε για τους Αμερικανούς σε 2-2, όμως στις καθυστερήσεις ο Αϊχάν έδωσε την τιμητική νίκη στους Τούρκους που έμειναν εκτός συνέχειας. Για τον ίδιο όμιλο, Αυστραλία και Παραγουάη έμειναν στο 0-0, με τους Αυστραλούς να προκρίνονται ως δεύτεροι και με την Παραγουάη με 4 βαθμούς να περιμένει να περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες της κατάταξης. Για τον πέμπτο όμιλο, η Ακτή Ελεφαντοστού κέρδισε με 2-0 το Κουρασάο και προκρίθηκε ως δεύτερη. Πρωταγωνιστής ήταν ο Πέπε, ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα. Ιστορική πρόκριση για πρώτη φορά σε νοκάουτ φάση του Μουντιάλ πήρε το Εκουαδόρ, κερδίζοντας με 2-1 τη Γερμανία που έτσι κι αλλιώς είχε τερματίσει πρώτη. Οι Γερμανοί προηγήθηκαν με τον Σανέ, όμως ο Αγκούλο ισοφάρισε στο 9 και τη μεγάλη νίκη και πρόκριση έδωσε στο 77 ο Πλάτα. Για τον έκτο όμιλο όλοι έμειναν ευχαριστημένοι, με η Ιαπωνία και η Σουηδία να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 και να προκρίνονται. Ο Μαέντα άνοιξε το σκορ για τους Ιάπωνες, με τον Ελάγκα να ισοφαρίζει για τους Σουηδούς. Ως πρώτη από τον όμιλο προκρίθηκε η Ολλανδία με την νίκη της με 3-1 επί της Τινησίας. Με αυτό γκολ του Σχίρι πήραν το προβάδισμα οι Ολλανδοί για να έρθει ο Μπρόμπεϊ να πετύχει το δεύτερο γκολ. Για την Τινησία μείωσε σε 2-1 ο Μαστούρη, όμως ο Φαν Χέκε κλείδωσε την νίκη για τους Ολλανδούς πετυχαίνοντας το τελικό 3-1.
0: Η φάση των ομίλων βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωσή της. Να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί έως τώρα τα ζευγάρια για τα knockout. Την Κυριακή 28 Ιουνίου η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τον Καναδά στις 10, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 8 Βραζιλία Ιαπωνία, την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία Μαρόκο και την Πέμπτη 2 Ιουλίου οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Η δράση συνεχίζεται σήμερα με τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 η ώρα Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ, ενώ τα ξημερώματα στις 3 πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία και στις 6 τα ξημερώματα Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Rally Ακρόπολης 2026 με την υπερειδική στο The Hellenicon Sports Park να δίνει το στίγμα για τα όσα θα ακολουθήσουν μέχρι την Κυριακή, όταν και θα ολοκληρωθεί η δράση. Ταχύτητα, θέαμα και suspense κυριαρχούν για τους οδηγούς και τους θεατές, με την Ελλάδα να βρίσκεται για ακόμα μια χρονιά στο επίκεντρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Την εντυπωσιακή υπερειδική στο The Hellenicon Sports Park ξεκίνησε το φετινό Rally Ακρόπολης με τους πρωταγωνιστές να προσφέρουν θέαμα και δράση. Υπό την παρουσία χιλιάδων θεατών που βρέθηκαν στην ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή, οι κορυφαίοι οδηγοί αγώνων ράλι του πλανήτη έδωσαν μια πρώτη γεύση του τι να περιμένουμε στη συνέχεια του αγώνα. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές, με τη θερμοκρασία αέρα στους 32 βαθμούς Κελσίου να βάζει δύσκολα στα πληρώματα. Τον ταχύτερο χρόνο της πρώτης ειδικής διαδρομής του Ράλι των Θεών είχε ο Σεμπαστιάν Οζιέ. Ο Γάλλος πολυπρωταθλητής της Toyota σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1 λεπτό 38 δευτερόλεπτα και 2 εκατοστά, κατακτώντας την πρώτη θέση. Η δράση συνεχίζεται σήμερα στη στερεά Ελλάδα με σχεδόν 130 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών, ενώ το Σάββατο στο επίκεντρο θα βρεθεί η Αρκαδία μετά από 41 χρόνια. Οι δύο καινούργιες ειδικές διαδρομές σε Μέναλο και Κολίνες αναμένεται να τραβήξουν τα βλέμματα, προσφέροντας την ευκαιρία σε οδηγούς και θεατές να βρεθούν σε μοναδικά τοπία που δημιουργούν ένα απαιτητικό και άκρος εντυπωσιακό σκηνικό. Το Ράλι Ακρόπολης προμηνύεται όπως πάντα απρόβλεπτο, συναρπαστικό και σκληρό. Ένας αγώνας ταχύτητας, στρατηγικής, θάρρους και σωστών αποφάσεων, με τη νίκη να μην καταλήγει απαραίτητα στον ταχύτερο, αλλά σε εκείνον που θα διατηρήσει έξυπνο ρυθμό, θα αποφύγει τα προβλήματα και θα διαχειριστεί καλύτερα τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες για ανθρώπους και μηχανές. Η Αρκαδία λοιπόν μετά από 41 χρόνια θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Ράλι των Θεών. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Παπαϊωάννου που βρίσκεται στο χωριό Κολίνες όπου θα πραγματοποιηθεί η μία από τις δύο καινούργιες ειδικές διαδρομές με τη δεύτερη να είναι στο Μέναλο λίγες ώρες πριν το Ράλι Ακρόπολης περάσει από την περιοχή της Κυρίτιδας. Καλησπέρα Γιώργο.
6: Πράγματι, Νίκο, αντίστροφα μετράμε για την επιστροφή του Ράλι Ακρόπολης στην Αρκαδία για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια. Θυμίζουμε ότι χθες είχαμε την υπερειδική διαδρομή στο Ελληνικό. Σήμερα έχουμε 6 ειδικές διαδρομές στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Και αύριο κορυφαίνεται η δράση, καθώς το Ράλι Ακρόπολης έρχεται στην Αρκαδία με δύο ειδικές διαδρομές. Η μία στο Μέναλο και άλλες στις κολλήνες Αρκαδίας. Ξεκινάει η εκκίνηση στις 9 και 4. Στο χωριό Βλαχοκερασιά, τα αυτοκίνητα, τα 58 πληρώματα, θα διασχίσουν το δάσος της Κυρίτιδας, ένα εξαιρετικό, μαγευτικό τοπίο με μαύρη πεύκη, έλατα και καστανιές. Με highlight της διαδρομής είναι το ποτάμι που υπάρχει στο 19ο χιλιόμετρο και όπως καταλαβαίνεις Νίκο, θα είναι η απόλυτη διαφήμιση τόσο για την Αρκαδία όσο και για την Ελλάδα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ Γιώργο. Στο μπάσκετ τώρα, την πρώτη του εμφάνιση με τα πράσινα του Παναθηναϊκού Άκτορ έκανε ο Μουσταφά Φαλ. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας μέχρι το 2029.
5: Για πάντα στο μεγάλο λιμάνι θα μείνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο προπονητής του Ολυμπιακού ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους για τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτή η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη μετά από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος από τους Πειραιώτες. Έχοντας ήδη 2 χρόνια στην πρώτη του θητεία το 2012 και άλλα 6 χρόνια συνεχόμενα από το 2020, ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει γίνει ήδη ο μακροποιότερος προπονητής του Ολυμπιακού, έχοντας κατακτήσει 2 φορές στην Ευρωλίγκα και 4 πρωταθλήματα Ελλάδος αλλά και 3 κύπελλα. Την πρώτη του επίσκεψη στο ΆΚΑ ως παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ έκανε ο Μουσταφά Φαλ. Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού φόρεσε την πράσινη φανέλα της νέας του ομάδας και είδε τους χώρους εκεί όπου πλέον θα προπονείται υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς.
7: My goal is to win your league. I think when you go to this kind of team it's always a goal. So the goal will be the same always.
5: Ο Φαλ αναμένεται να πάρει ελληνικό διαβατήριο και να διευκολύνει ακόμα περισσότερο τον Μπράντοβιτς για την κατάκτηση του ρόστερ.
0: Μία πολύ σημαντική απόφαση έλαβε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της 146ης συνόδου της που διεξάγεται στη Λοζάνη. Σύμφωνα με αυτή, κάθε αθλητής και αθλήτρια που συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα λαμβάνει από 10.000 δολάρια. Οι πρώτοι που θα τα εισπράξουν είναι αυτοί που έλαβαν μέρος στους πρόσφατους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα 2026. Η χρηματική αυτή βοήθεια στοχεύει στην υποστήριξη της αθλητικής σταδιοδρομίας των αθλητών ή της επαγγελματικής τους μετάβασης. Εξαιρούνται όσοι πιάνονται να έχουν κάνει χρήση ντόπινγκ ή να έχουν παραβιάσει τον κώδικα διοντολογίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τους όρους συμμετοχής ή τον Ολυμπιακό Χάρτη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μη χάσετε το back-to-back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή στο ρυθμό του Μουντιάλ με τον Σταύρο Κουράκο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.
8: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με περιορισμένη αστάθεια στη δυτική και βόρεια χώρα και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα διατηρηθεί γενικά αίθυρος ο καιρός. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία θα εκδηλωθούν μεμονωμένες μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ, τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν εκτός από τη Μακεδονία. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία δεν θα πέσει σε περισσότερες περιοχές κάτω από τους 22 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 26 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα αυξηθούν νεφόσκυρα από τα ορεινά και εκεί θα σημειωθούν σύντομες μπόρες με πιθανότητα το βράδυ να βρέξει και στην πόλη. Η θερμοκρασία θα πέσει τη νύχτα στους 25 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

0: Το Σάββατο, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα δώσουν τα 6 με 7 και τοπικά Κυκλάδες στα 8 μποφόρ. Παράλληλα, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στη χώρα με λίγες σύντομες μπόρες στη βόρεια βορειοδυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο θα φτάσει στους 33 με 35 και τοπικά στη δυτική και βόρεια χώρα τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μπας μου στενά.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέζει.
4: Άλλαξε την άρε.
5: Είναι η κονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
1: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Where all rookies belong, back in school.
8: Αμέσως μετά, The Rookies.
9: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
10: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες Γιάννη.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα. Πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του. Και του το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
8: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι, Σάββατο τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
12: Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο ΟΗΕ ιδρύθηκε με στόχο την αποτροπή μελλοντικών πολέμων, διαδεχόμενος τη μάλλον αναποτελεσματική κοινωνία των εθνών, και η επίσημη λειτουργία του ξεκίνησε στις 24 Οκτωβρίου 1945 του ίδιου έτους. Πλέον αριθμεί 193 κράτη-μέλη. Σαν σήμερα το 1963, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο, υπογραμμίζοντας την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στη Δυτική Γερμανία, αμέσως μετά την ανέγερση του τείχους από την υποστηριζόμενη από τη Σοβιετική Ένωση Ανατολική Γερμανία. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner», που σημαίνει «Είμαι κι εγώ Βερολινέζος», και αποθεώνεται από το συγκεντρωμένο πλήθος. Η ομιλία του θεωρείται ιστορική, καθώς έγινε σε μια χρονική στιγμή κορύφωσης του ψυχρού πολέμου.
13: Ich bin ein Berliner.
12: Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1977, ο Elvis Presley δίνει την τελευταία του συναυλία στην Ινδιανάπολης. Στις 16 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς, ο βασιλιάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 χρόνων. Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από αυτή την τελευταία του εμφάνιση.

Σαν σήμερα το 1989, στον τελικό του 30ου Ευρωμπάσκετ, η Ιουγκοσλαβία νικά 98-77 την Ελλάδα στο Ντόμ Σπότοβα του Ζάγκρεπ. Για τους νικητές, πρώτος σκόρερ με 28 πόντους ήταν ο Ντράζεν Πέτροβιτς και ακολούθησε με 25 ο Ντίνο Ράτζα, ενώ για την Εθνική ο Γκάλης σκόραρε 30 και 22 πόντους πέτυχε ο Παναγιώτης Φασούλας. Μία ημέρα σαν την σημερινή, στον τελικό του 9ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Γκέτεμπορ, η Δανία κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Νικά 2-0 τη Γερμανία και κατακτά το τρόπαιο. Οι Δανείοι την τελευταία στιγμή μπήκαν στη διοργάνωση στη θέση της Ιουγκοσλαβίας που αποβλήθηκε εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου. Οι παίκτες της, αντί για προετοιμασία, είχαν αρχίσει ήδη τις θερινές τους διακοπές.

0: μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες, έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Όχι.

0: ρεμό. Καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα. Καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
1: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

to send home to my wife. Poor wife, no cares now.

0: You feel all right?
1: Yeah, I feel fine. I don't feel faint at all, not one little bit.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
11: Το ίντερνετ που έχεις γίνεται αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Όταν είσαι πελάτης Vodafone, είναι παιχνιδάκι. Γιατί η Vodafone αναβαθμίζει την τεχνολογία σου σε full fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr.
12: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
13: Για πρώτη φορά με την Καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: I'll see you around.
16: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
15: Who is Olivia and why are we writing about her?
16: Olivia might have been an agent of fate.
15: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
16: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
15: What now?
16: I think we start writing our own story.
17: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αμέσως μετά. Back to back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
8: Όλα έχουν ανωδική τάση.
9: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
6: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
7: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
8: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
6: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην κορυφαία μεσημεριανή εκπομπή. Εντάξει, υπάρχουν και τα μεσημεριανάδικα που είναι πιο δυνατά από εμάς. Υπάρχει γενικά κάποιοι που θα ήθελα να κάνουν μεσημεριανάδικο.
1: Ναι, αλλά κοίτα, στο μεσημεριανές εκπομπές, κοίτα τι δεν έχουνε.
0: Ρε φίλε, επέστρεψε.
2: Βρήκε στο δρόμο. Τάσο μου, βρήκε στο δρόμο.
1: Θυμήθηκε που είναι το κτίριο.
2: Ήξερες που είναι. Μήπως ρώταγες.
3: Έχω έρθει από χιλιόμετρα μακριά. Για εσάς και μόνο.
1: Για εσάς.
3: Για μια φωτογραφία και θα ξαναφύγω.
2: Ευχαριστούμε, Τάσο μου. Ευχαριστούμε.
0: Τάσο, ήταν τιμή μας που σε είχαμε και
1: πάλι.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Σε ευχαριστούμε.
2: Για πόσο, για κανένα δύο ώρες.
3: Σε πολύ κοντά μας.
1: Σε πολύ κοντά μας.
0: Να σου πω, πότε φεύγετε για έξω.
3: Αν περίμενε. Για να φύγουμε έξω, υπάρχει μια διαδικασία την οποία πρέπει να. Να κάνει ο κύριος Μυρότσος, διευθυντής του αθλητικό.gr.
0: Ξέχασες.
3: Έχει ξεχάσει.
2: Όχι, δεν ξέχασα.
3: Αν ξεχάσει ακόμα δύο μέρες, θα φύγω με εκτέλ.
2: Καλά. Ξέχασα.
1: Καλά θα πάει αυτό.
3: Να σε ξεχάσω. Είμαστε εδώ,
2: δηλαδή. Ξέχασα.
3: Να σε ξεχάσω. Έτσι.
2: Ξέχασα να πάρω τηλέφωνο τον άνθρωπο που πρέπει να πάρω τηλέφωνο.
3: Τέλειο.
2: Κοίτα να. Πού σου. Πόρε, τι ξέχασα σήμερα.
3: Δηλαδή, ξέχασε ένα τηλέφωνο.
2: Τίποτα, ρε. Πω, πω.
0: Αυτός τα αυτά.
1: Ναι. Ένα σπάγκο, παιδιά.
2: Οι καφέδες είναι μέτρη και είναι κερατισμένα από το φίλο μας τον Πάνο που έφερε και τιραμισού.
0: Πάνο, να σε καλά, φίλε.
3: Γιγαντάς,
1: γιγαντάς.
0: Καλώς ήρθες, φίλε. Ελπίζουμε να περάσει καλά σήμερα σε αυτή τη διασκεδαστική εκπομπή που θα έχουμε για εσάς. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ σήμερα. Έχουμε διάφορες εκπλήξεις. Τα μπαλέτα μας, τα πράγματά μας.
2: Μπαλέτα. Τι μπαλέτα.
0: Το χόντρινα πολύ, ε.
2: Ναι.
0: Πάντως έχουμε σίγουρα κάποια δώρα για εσάς. Έχουμε αργότερα τη Μαριάννα που θα δώσει κάτι ακόμα από eFood, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, νομίζω. Ναι.
0: Οπότε περιμένετε λίγο, όλα θα πάνε καλά. Τώρα, τι θέλω να πω. Έχουμε την Elabet, είναι η χορηγός εταιρεία σήμερα. Βεβαίως. Καλά θυμάμαι. Όπως και τις προηγούμενες μέρες. Τελευταία μέρα της εβδομάδας, η Elabet είναι εδώ μαζί μας. Εννοείται την ευχαριστούμε. 3 με 5 καθημερινά εδώ στο back to back. Περνάμε πάρα πολύ ώρα μαζί της. Και σε κάποιες βραδινές εκπομπές που θα έχουμε και του χρόνου την ευκαιρία να κάνουμε πάρα πολύ ωραίες.
1: Και πιστεύω και τι διασκεδάζουμε κιόλας και την Elabet.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Elabet.
0: Εκτιμούμε πολύ.

0: Sky Telecom Athletic Action 24. Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια στις 30 του μήνα. Είναι αυτή η κλήρωση από Sky Telecom και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, και Sky Telecom για αυτή την πολύ ωραία δώρα που μας δίνεις και αυτό το μήνα. Να ξέρετε ότι θα δώσουμε ακόμα ένα δώρο τον άλλο μήνα και μετά θα ολοκληρώσουμε για μερικές μέρες εκπομπές. Τι έγινε, πώς είστε?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν μιλάω στον κύριο από εκεί.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί, ρε,
0: τα χθεσινά τα ξεχάσατε.
1: Μπράβο, δηλαδή.
0: Τα ξεχάσατε.
1: Υπάρχουν 10, ευτυχώς όχι παραπάνω,
2: ναι,
1: που λένε ότι.
0: Δεν μιλάτε.
1: Δεν μιλάμε. Άρα και εγώ τους επιβεβαιώνω και λέω δεν μιλάω στον κύριο. Επειδή τον ξέρω τώρα 20 χρόνια και είμαστε φίλοι 20 χρόνια, είναι δυνατόν. Φυσικά και χαλάνε οι φιλίες 20 χρόνια.
0: Για τον Μάκη Καγκάτση.
1: Για τον Μάκη τον Καγκάτση. Όπως έχω γράψει και στο Instagram, ναι, σε ένα σχόλιο. Στη μάχη, επειδή πολλοί φίλοι περιμένουν και τα προγνωστικά μου για να πάνε κουβά. Στη μάχη Γκαγκάτσης Γουλής παίζουμε όλοι διπλό.
0: Εσύ,
1: όλοι.
2: Εσύ με τι μου τα λέει γι' αυτά.
1: Όλοι διπλό στη μάχη Γκαγκάτσης Γουλής.
0: Πρώτα απ' όλα.
1: Όλοι.
0: Όχι, δεν μπερδεύτηκα. Λίγο μπερδεύτηκα. Τελείωσε χθες η κουβέντα που είχαμε και κάποια στιγμή κάτι λες εσύ. Όχι κύριε Γκαγκάτση, όχι. Όχι κύριε Γκαγκάτση, λες εσύ. Για ένα άλλο θέμα. Ποιο άλλο θέμα.
2: Δεν θυμάμαι.
3: Μετά την άφηξή μου από τα Σέρας που είδα το βιντεάκι. Πρώτα απ' όλα είμαι 100% με Γουλή.
0: Απέναντι.
3: Άρα δεν μιλάω ούτε εγώ με τον κύριο.
0: Απέναντι στον
3: Μιρότσο. Μέχρι να διευθυνθεί. Η κορυφαία στιγμή, είναι που κάνει ο Μπακόπουλος στο Γουλή. Με βλέπεις.
0: Φιλέ,
1: δεν το θυμάμαι.
0: Ναι ρε, πιστεύω
3: λίγο. Ο άλλος έχει πατήσει το play.
0: Πιστεύω σε εκείνο το σημείο.
3: Με βλέπεις ρε.
0: Σε εκείνο το σημείο πιστεύω είχε θολώσει. Δεν έβλεπε μπροστά του.
3: Ναι, κανονικά. Έπαιρνε σύννεφο.
1: Πώς έλεγε Βλαχοπούλης ταινίες.
0: Ναι, κούνε τα λεφτά μπροστά.
1: Κούνε τα λεφτά, λέγε, δεν βλέπω.
2: Θέλω να πω κάτι τελευταίο για το συγκεκριμένο και να το κλείσω εδώ. Δεν με απασχολεί το τι γράφουν κάποιοι, το τι λένε. Πραγματικά δεν με απασχολεί. Γιατί δεν ξέρουν τη σχέση που έχουμε μεταξύ μας. Ναι. Θέλω να πω, όπως είπα και σε κανένα δυο ανθρώπους που με ρώτησαν με κόσμιο τρόπο, γιατί αυτούς που δεν απευθύνθηκαν σε μένα με κόσμιο τρόπο, όπως ένας τύπος που έχει μείνει στη Δανία, δεν λέω το όνομά του, για να μην τον εκθέσω, θέλω να πω ότι εδώ πέρα είμαστε μια παρέα, το έχετε καταλάβει αυτό όσοι μας βλέπετε από την πρώτη μέρα, που και αυτή νομίζω ότι είναι και η επιτυχία της συγκεκριμένης εκπομπής, που όπως βγαίνουμε έξω και λέμε για καφέ και πίνουμε καφέ και μιλάμε για τις ομάδες και μπορούμε να υψώσουμε τη φωνή ένας στον άλλον, οι φίλοι μεταξύ τους. Εγώ έχω τσακωθεί άπειρες φορές με φίλους μου για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Άπειρες φορές.
1: Εννοείται.
2: Από τα 12 μέχρι τώρα στις 42. Έτσι κάνουμε και εδώ. Δηλαδή θα υψώσουμε και λίγο τη φωνή, θα διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε, θα τα πούμε. Αυτό και μέχρι εκεί. Δεν υπάρχουν ούτε παραπάνω θέσεις. Ούτε εγώ είμαι αυτός και έχω αυτή την πορεία, εγώ είμαι. Τίποτα δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει μόνο ισότητα.
1: Τι νοσείς εσύ?
2: Όποιος μπορεί να το καταλάβει, καλώς.
1: Τι νοσείς?
2: Όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει, δικό του πρόβλημα και όχι
1: εγώ
2: και το δικό μας.
1: Μόνο.
2: Και ναι, το κλείνω εδώ, γιατί είμαστε φίλοι, ειδικά με τον Κώστα. Τον Κώστα τον ξέρω πιο πολύ από όλους τους υπόλοιπους. Νομίζω όπως και το Βερβελέ. Κάπου εκεί. Αλλά με τον Κώστα, επειδή κάναμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού μαζί.
1: Μόνο με τον Σαούλη πρέπει να είσαι πιο πολύ.
2: Ναι, ναι, λέω για την πεντάδα. Ναι.
1: Καταρχήν, τσακώνομαι, όπως λέει ο Βασίλης, σε καφές αυτά.
3: Ανά μία ώρα.
1: Όχι, ακριβώς πάλι λίγο παραπάνω. Με τον κουμπάρο μου, για παράδειγμα, τον ένα από τους δύο κουμπάρους που κάνει σε αυτή τη ζωή, που είναι και Παναθηναϊκός, σκοτωνόμαστε για τα 10 θέματα στα 11. Τι έχει να κάνει δηλαδή. Και επίσης, και εδώ, άμα. Την άλλη φορά είχαμε μπλακωθεί για κάποια στοιχεία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του παρελθόντος. Στα 5 λεπτά θα πάμε για καφέ, δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, βγάλετε λίγο φαντάσματα. Δεν είμαστε εδώ, είναι πολύ παρέα για να πλακωθούμε.
0: Έχω την εντύπωση πάντως ότι όσοι έχουν μπει στη διαδικασία εδώ και ένα χρόνο και μας παρακολουθούν εδώ στην εκπομπή, δεν τους έκανε και εντύπωση το να ανεβάζουμε και λίγο τους τόνους κλπ. Εντάξει, κάποια παιδιά τα οποία ίσως είναι και λίγο φρέσκοι στην παρέα εδώ πέρα, ίσως τους ξένησε λίγο
1: το. Και ο καυγάς είναι αντρικός.
0: Το να διαφωνούμε λίγο.
1: Είναι αντρικός ο καυγάς, όπως το σημαίνει.
2: Μην λες για αντρικούς καυγάδες, γιατί ο Μπακόπουλος. Είναι έτοιμος να μπει σε μάχη.
0: Όχι, δεν είναι μάχη.
2: Τον προσκάλεσαν σε μάχη.
0: Πρώτα απ' όλα, μαλώνεις με κάποιον το επίπεδο σου. Αυτή είναι η δική μου άποψη όταν μιλάς και μαλώνεις. Επίσης, πυγμαχία έχω σταματήσει καιρό να κάνω. Δεν ασχολούμαι πλέον. Τώρα με προκαλεί ο άλλος να πάμε σε ring. Δεν είναι το πεδίο μου, δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα.
1: Και εσύ, παιδε,
3: πάμε για μπάλα.
1: Για μπάλα, να μην προλαβαίνετε τη σκιά σου.
3: Πάμε για ποδαράκια.
0: Δεν θα πω αυτό που έλεγε. Ο Βέγκος, που πας δε τρίφωνα, θα πω αυτό. Αλλά εντάξει, αυτό θα. Κοίτα,

0: ο συνάδελφος ο συγκεκριμένος. Ακούρα, πώς μου το είπε, Ακουμπακόπουλε. Ακουραπτόπουλε, να το πω εγώ. Δεν κάνω μπιφ, όχι, δεν υπάρχει λόγος. Είπες διάφορα επί προσωπικού, είπες και γενικώς για την εκπομπή. Θα σου απαντήσω το εξής. Πρώτα απ' όλα το πάμε σοβαρά και μετά το πάμε λιγάκι στην πλάκα, γιατί φαντάζομαι και κάποια από αυτά τα είδες και μετά και γέλασες.
1: Μόνο πλάκα είναι για όλα αυτά.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, έτσι.
1: Μόνο
0: νομίζω.
1: Πλάκα.
0: Δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός τώρα να θεωρεί ότι είναι όλα σοβαρά αυτά. Τα είδε και αυτός, πιστεύω, μετά και γέλασε. Θα σου πω δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, για το φλόρο που είπες, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτά τα παπούτσια τώρα μου το έχουν πει κι άλλοι. Δεν φοριούνται τώρα αυτά από έναν τύπο.
2: Φίλε, δεν φοριούνται.
0: Είναι φλόρικα λίγο τώρα, εντάξει.
3: Πού πας έτσι με αυτά.
2: Εγώ δεν τα φόραγα ούτε στην παραλία.
3: Πού πας έτσι με αυτά.
0: Το έχω παρακάνει λίγο με τα πουκαμισάκια έξω και με τα κίτρινα παπούτσια. Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Ούτε στην οικοδομή.
0: Είμαι λίγο
1: καμισάκια.
0: Ισχύει.
1: Τα κοντομάνικα.
0: Πάμε τώρα. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Ναι, γι' αυτό Τζορτζίνα μου άφησε λίγα γένια για να φαίνομαι και λιγάκι πιο μπρουτάλ. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Το σοβαρό πρώτα. Λες τώρα κρατικό δίαιτος. Ναι. Αυτό τώρα είναι στοχοποίηση πάλι. Θυμάσαι που σου έλεγα και πριν ότι κάποιοι κάνουν αυτό το πράγμα για μια ζωή και ως επάγγελμα να στοχοποιείς ανθρώπους. Εμένα δεν με νοιάζει πλέον. Δεν είμαι εκεί. Αλλά κάποια άλλα παιδιά, πόσα πιστεύεις ότι παίρνουν ότι πληρώνονται στην ΕΡΤ που είναι κρατικό δίαιτο, όπως το έλεγες, και τρώνε και τρώνε. Πόσα πιστεύεις ότι παίρνουν. Ξέρεις τι μεροκάματα παίρνουν. Είναι ντροπή να λέμε τώρα για τα παιδιά αυτά ότι είναι κρατικοδίαιτοι και ότι οικονομάνε και παίρνουν τρώνε με χρυσά κουτάλια κλπ. Τα έλεγε και ένας πρωθυπουργός πριν από πολλά χρόνια. Που μπήκε στη διαδικασία να κλείσει την ΕΡΤ. Και δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Οπότε μην το κάνεις. Και στο λέω κάποιος που δεν με αφορά πλέον. Το άλλο που θέλω να σου πω. Αυτό ίσως δεν αφορά τόσο πολύ σε σένα σε πολλά πράγματα που έχεις κάνει, αλλά σε κάποιο νομίζω πως καλό να το αναφέρουμε. Λες κάποια στιγμή για αποκλειστικά οι πράγματα που βγάζει ο κάθε δημοσιογράφος. Εγώ δεν πρόκειται να κάτσω ποτέ ούτε να βγάλω μεζούρα πάνω από καμιά πισίνα όταν έχει πεθάνει κάποιος να μετρήσω πόσο μεγάλη είναι για να πω πόσα λεφτά βγάζει βάσει συμβολέου. Δεν αφορά σένα αυτό, αφορά άλλον. Δεν πρόκειται να κάτσω ποτέ σε καμία περίπτωση να στοχοποιήσω αθλητή λέγοντας για το πάρισμα και μετά το παίρνω πίσω. Δεν αφορά σένα αυτό πάλι, άλλον αφορά. Και προφανώς δεν πρόκειται ποτέ σε καμία περίπτωση να κάθομαι να λέω κάτι διαφορετικό από αυτό που βγάζει σε μια επίσημη ανακοίνωση ο παίκτης. Άλλωστε, αν μεθαύριο αλλάξει το στάτους πάλι και παίξει μπάλα αυτός στην εθνική, θα πρέπει να εξηγήσει μετά πράγματα.
2: Που είναι πιθανό.
0: Αυτό λέω.
2: Να βάλω την πινελιά του ρεπορτάζ.
4: Μελλοντικά.
2: Ναι.
0: Σωστά. Ένα ακόμα που θέλω να πω. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Τώρα κατά τα άλλα. Ποιος τρώει με χρυσά κουτάλια κλπ. Νομίζω εντάξει, δεν κλέβει κανένας κανέναν. Εδώ πέρα είμαστε κανονικά με συμβόλαια όλοι. Αν είναι λίγο πιο καλό το κανάλι ή όχι, σε προσκαλώ να έρθεις εδώ αν θες να δεις τις εγκαταστάσεις μας. Όντως είναι πάρα πολύ ωραίες. Ξαναλέω, δεν πρόκειται ποτέ να παίξω μαζί σου πυγμαχία, γιατί ξαναλέω, δεν έχω τέτοιες τάσεις. Έχω σταματήσει από μικρός να πλακώνομαι. Τουλάχιστον αν δεν υπάρχει λόγος.
2: Το 2026 δεν λύνονται οι παρεξηγήσεις με.
0: Ρε παιδί μου, θα μπορούσε.
2: Μπουνιές, παιδιά, δηλαδή.
0: Και να σου πω και κάτι. Και μάλλον θα υπερτερούσα κιόλας. Ωραία. Το ξέρεις και το ξέρει. Γιατί για ποιο λόγο τώρα να γίνει αυτό. Αυτό είναι το θέμα μας. Να πλακωθούμε εμείς οι δύο. Ή να πεις ότι μπιφ με τον Πακόπουλο. Γιατί για ποιο λόγο. Κάνω την αναφορά γιατί πραγματικά χθες δεν κάναμε κουβέντα για ένα όνομα συγκεκριμένο. Δεν τον ονομάσαμε καν ποιος είναι αυτός που μπορεί να έχει πει κάτι διαφορετικό. Ένιωσε άβολα ο άνθρωπος. Προφανώς αγχώθηκε. Δεν ξέρω αν σου έρθει κανένα εξώδικο, αν πρόκειται να σου έρθει οτιδήποτε. Εγώ πραγματικά διατηρώ αυτή την άποψη και λέω ότι αν κάποιος λέει κάτι, πρέπει να τα αποδεικνύει κιόλας. Και εφόσον πρέπει να σεβόμαστε μερικά πράγματα, δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος να τραβάμε το θέμα πάρα πολύ. Σε είδα αγχωμένο χθες. Δεν θέλω να εξάγχει. Είναι μικρή ζωή γενικά. Αν έχεις διάθεση να έρθεις εδώ, έλα να τα πούμε, να συζητήσουμε, οτιδήποτε άλλο. Τώρα να βγεις και να βρίζεις όπως έβεζες, δεν θα το κάνω εγώ ποτέ. Δεν είναι. Σου λέω, είπα, είμαι άλλο επίπεδο σε αυτό το κομμάτι. Αλλιώς τα αντιλαμβάνομαι τα πράγματα. Έχω μια διαφορετική κοσμοθεωρία. Ένα mindset διαφορετικό. Αν και φλόρος, αυτά ήθελα να πω.
2: Να πω εγώ κάτι.
0: Ναι.
2: Μια πινελιά. Εγώ τον Κώστα δεν τον ξέρω.
0: Ναι.
2: Τον προσκαλώ όποτε θέλει να, είτε να βγει να τον έχουμε στην εκπομπή μας. Να συζητήσουμε.
0: Εννοείται.
2: Για ό,τι θέλει. Είτε αν έρθει στην Αθήνα να τον καλέσουμε εδώ.
0: Δεν ξέρω πού βγάζει εκπομπές εδώ ή άλλο είναι.
2: Θεσσαλονίκη, νομίζω.
0: Ωραία, ας έρθει εδώ, αν θέλει.
4: Θεσσαλονίκη. Ωραία, ας
2: έρθει εδώ. Ξέρω, γνώρισα σε ένα από τα τελευταία ταξίδια που έκανα. Δεν κάνω και συχνά ταξίδια, το ξέρετε αυτό.
4: Μπούτε!
0: Και δίπλα έχεις πάει ταξίδια.
4: Νερό!
0: Και δίπλα έχεις βαλίτσα.
4: Νερό, φέρτε μου!
2: Ξέρω το συνεργάτη του που κάνουν μαζί ραδιόφωνο τώρα, τον Νίκο τον Κουλιανό. Και τηλεόραση, δεν ξέρω τι κάνουν. Τον γνώρισα και είναι ένα πολύ συμπαθητικό παιδί. Και θέλω να του δώσω τα χαιρετίσματά μου. Μόνο αυτό.
4: Όλο αυτό το πρόλογο που είχαν για να κάνει δημοσιογραφικέ σχέσει ο Μιρούτσο.
0: Δεν τον πήρε τηλέφωνο.
4: Λέω και εγώ θα πει τώρα κάτι βαρύ του.
0: Τέλο πάντων.
4: Θα τα ισοπεδώσουμε όλα.
0: Και αυτό είναι το ύφο το δικό μα γενικώ εδώ στην εκπομπή. Θε με τον κύριο Γκαγκάτσε να το πάω λίγο παραπέρα. Δεν αφορά αυτό το συνάδελφο αυτό που ξεκίνησε την κουβέντα. Αναφερθήκαμε σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό που έλεγε για ξένου διαιτητέ κλπ. Και έλεγα εγώ τέλο πάντων σε κάποια στιγμή ότι καλό είναι ο άνθρωπο αυτό να κατονομάζει αυτού που θεωρεί ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά του σε αυτό το κομμάτι ή να προχωρήσει άμα είναι. Αν το θεωρώ ότι αδικείται με κάποιο τρόπο, είτε ο ποδοσφαιριστής, είτε η ΕΠΟ, είτε ο ΠΑΟΚ, είτε οτιδήποτε, με διαφορετικό τρόπο. Αυτό είπα μόνο τώρα, δεν ανέφερα τώρα ονόματα.
4: Κάτι,
0: δεν είναι... Ούτε πρόκειται να αναφερθώ πάλι σαν ονόματα.
4: Το λάθος και το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ο άνθρωπος αυτός. Ο απέναντι ή οποιοδήποτε. Είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Θεσμικά έχει μια ευθύνη απέναντι στο σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου και στο περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Δεν μπορεί να λες έτσι στο τσουβάλιασμα που πήγε ο Κώστας για ξένους δημοσιογράφους. Αν έχεις να πεις κάτι, γιατί αυτό είναι τσουβάλιασμα. Αν θέλει να πάμε όλοι σε τσουβάλιασμα, εμείς τουλάχιστον δεν το κάνουμε. Ό,τι έχουμε να πούμε, τουλάχιστον να είναι ποιος φταίει, ποιον μεμφόμαστε, με ποιον έχουμε πρόβλημα.
0: Σωστά.
4: Αλλά δεν μπορείς να λες για τσουβάλιασμα και να λες να φέρουμε μήπως κάποια στιγμή ξένους δημοσιογράφους. Θεωρώ ότι ήταν μια στοχή τοποθέτηση το συγκεκριμένο κομμάτι. Όλο το υπόλοιπο το κρίνεις όπως θες για το παιδί, για τον Κωνσταντέλια, για την απόφασή του, η οποία είναι προσωπική απόφαση. Και να μας πει και ο Βασίλης, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε το μετά. Γιατί αν έχει σκεπτικό ο Κωνσταντέλιας να επιστρέψει.
0: Το αφήνει ανοιχτό.
4: Αυτό αλλάζει. Μεγαλώνει ακόμα περισσότερο την κουβέντα για μένα.
2: Ναι.
4: Για το τώρα. Ποιο είναι το πρόβλημά του το τώρα. Προσωπικά, σέβομαι απόλυτα την απόφασή του, είναι προσωπικό ζήτημα.
0: Έβγαλε ανακοίνωση, ρε.
4: Ναι. Εμένα ως δημοσιογράφο και ως Τάσο δεν με πείθηκε, δεν με καλύπτει. Αλλά αυτό είναι στην άκρη το βάζουμε.
2: Ναι.
4: Δεν το έκανε για να καλύψει εμένα. Δεν με πείθηκε, δεν με καλύπτει αυτό. Αυτό που λέει την διάσταση ο Βασίλης, ότι μπορεί να επιστρέψει αργότερα στην εθνική ομάδα, μου δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα με το τώρα στην εθνική ομάδα.
2: Ναι.
4: Με τη χρονική στιγμή σήμερα στην εθνική ομάδα. Άρα αυτό μεγαλώνει και την κουβέντα για τον Κωνσταντέλια. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για τον οποιοδήποτε παίχτη. Μιλάμε για το νούμερο ένα ταλέντο
0: ναι.
4: και ποιοτικά ποδοσφαιριστή.
0: Κυρίως το μέγεθος και οι ικανότητες του Κωνσταντέλια είναι αυτές που μεγαλώνουν την κουβέντα, έχεις δίκιο. Εντάξει, το δούμε
2: και
0: το παρακολουθώ.
2: Είναι ο Κωνσταντέλια για το τελικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, παιδιά. Απλά εγώ να πω κάτι τελευταίο πολύ σύντομο. Πολύ πιο ήρεμο. Εάν με εκνεύρισε κάτι χθες, γιατί κατά τα άλλα η δήλωση ως δήλωση, η κίνησή του να τοποθετηθεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας πάνω στο θέμα του Κωνσταντέλια, δεν ήταν άστοχη. Είναι σωστή. Το εντελώς άστοχο ήταν
4: το αποσπασμάλιασμα
2: και η συγκεκριμένη ατάκα. Και είναι όντως αυτό που λέει ο Τάσος, έχει δίκιο. Είναι πολύ λάθος και το κάνει πολλές φορές. Και κάποια στιγμή, 1, 2, 3, 5, 10, κάπου δημιουργεί και έναν εκνευρισμό. Του αρέσει να πετάει τέτοια τσιτάτα. Δεν είναι ότι πιο σύνηθες και νορμάλ για πρόεδρο Ελληνικής Ομοσπονδίας να πετάει για τις ατάκες.
5: Ναι. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ πρέπει να λειτουργεί. Κάτσε, γιατί αυτό το μικρόφωνο εξακολουθεί να με εκνευρίζει.
0: Σαγγιλιώνει. Να ακούσα να ακούγεσαι καλά όμως. Ακούγεται
2: ναι,
0: καλά. Βασίλης είναι,
2: εντάξει. Ο Βασίλης είμαι.
0: Καμπάνα, ναι. Μια χαρά σας συνέχισε.
2: Ναι, για πείτε. Για πείτε μου. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ πρέπει να λειτουργεί όπως ακριβώς το λέει ο τίτλος του. Ως πρόεδρος της ΕΠΟ πρέπει να λειτουργεί ως πρόεδρος του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι, και όχι να έχει δεύτερες σκέψεις για μια συγκεκριμένη ομάδα. Αυτό μέχρι τώρα είναι το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου πάντα, του Μάκη Γκαγκάτση. Η σχέση του με τον ΠΑΟΚ, γιατί προέρχεται από την οικογένεια του ΠΑΟΚ και δεν έχει κρύψει ποτέ ότι είναι ΠΑΟΚτζής, η σχέση του με τον ΠΑΟΚ τον κάνει να υποπίπτει σε κάποια λάθη. Π.χ. και εγώ ήμουν ο πρώτος που δεν τον υποστήριξα. Καταρχάς να πω σε κάποιους ότι δεν έχω... Κανέναν απολύτως λόγο να κάνω ξέπλυμα στην ΕΠΟ. Δεν με πληρώνει καμία ΕΠΟ.
0: Γιατί τέτοιο είναι το θέμα που θέλω.
2: Κάποιοι εδώ που γράφουν. Δεν τον υποστήριξα. Απλά είχα μεταφέρει τότε το ρεπορτάζ ότι είχαν συμφωνήσει π.χ. με τον Τζόρτζογλου στον τελικό του κυπέλου. Όποιος πάρει το κύπελο, αυτός να δώσει το τρόπαιο στην ομάδα. Το πήρε off, το έδωσε ο Τζόρτζογλου. Αν το παίρνει ο ΠΑΟΚ, θα το δίνει ο Γκαγκάτσης. Αυτό έλεγε το ρεπορτάζ. Δεν σημαίνει ότι επειδή μεταφέρω ένα ρεπορτάζ. Συμφωνώ κιόλας. Π.χ. εγώ, αν ήμουν Γκαγκάτσης, εγώ θα έδινα το κύπελο όποιος και αν το έπαιρνε. Γιατί η γυναίκα του Κέσσαρα
0: Πρέπει να φαίνεται κιόλας.
5: Μπράβο. Ναι. Δεν αρκεί να είναι τίμια.
4: Θεσμικά
5: πρέπει και να φαίνεται.
4: Θεσμικά πρέπει να σεβαστείς την οποιαδήποτε ομάδα.
5: Ακριβώς.
4: Είσαι η κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.
5: Μπράβο. Και εγώ θέλω να πω ότι στη χθεσινή του δήλωση όλα τα δέχομαι. Αν ήταν ο Κωνσταντέλιας παίκτης του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού Τσάκ, θα έκανε μια ανάλογη δήλωση ο Γκαγκάτσης.
4: Τι πιστεύεις?
5: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έκανε.
4: Δεν το έχει κλειδώσει στο μυαλό σου ότι θα έκανε το ίδιο?
5: Μπράβο.
4: Δεν σου έχει δώσει το δικαίωμα αυτό?
5: Καθόλου. Ναι. Καθόλου. Αυτά. Mm-hmm. Αυτά όσον αφορά τον Κωνσταντέλια, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και από τον ατζέντη του και από το περιβάλλον του μάλλον, και δεν είναι κάτι επίσημο, βγαίνει ρεπορταζιακά, ότι ο Κωνσταντέλιας κλείνει την πόρτα της Εθνικής τώρα για τα παιχνίδια που έρχονται σε Nations League, πιθανόν και προκριματικά. Ορθάνυχτο το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να επιστρέψει στην Εθνική. Δεν ξέρω αν με αυτό τον προπονητή θα επιστρέψει στην Εθνική. Δεν μπορεί οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής, είτε αυτός λέγεται Κωνσταντέλιας, είτε λέγεται Μπακόπουλος, είτε Καπετανάκος, το νέο παιδί που έχουμε στην εκπομπή.
0: Το παιδί αυτό είναι. Ναι. Παλικάρι.
5: Να έχει πήγαινε έλα στην Εθνική όποτε θέλει. Δεν μπορεί. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα τον δεχτούν στην Εθνική, αν αύριο μεθαύριο του πει είμαι πάλι διαθέσιμος.
0: Είμαι πάλι εδώ, πάρτε με, ναι.
5: Και δεν είναι, και είναι προπονητής ο ίδιος. Και είναι τεχνικοί διευθυντές οι ίδιοι. Γιατί πριν από μερικούς μήνες είχε γίνει μια κουβέντα του Κωνσταντέλια με τον Ντοροσίδη και με τον Σαλπιγκίδη. Πριν από πολλούς μήνες. Και ο Κωνσταντέλιας τους εξέφρασε την σκέψη του για την εθνική ομάδα. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει υποθεί. Αλλά σίγουρα είχαν στο μυαλό τους και ο Ντοροσίδης και ο Σαλπιγκίδης ότι ο Ντέλιας είναι κάπως σφιχτός με το μέλλον του στην εθνική.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Και εκεί προσπάθησαν να τον πείσουν και τον ίδιο ότι μόνο καλό θα κάνει στον ίδιο η εθνική ομάδα. Mm-hmm. Και ξαφνικά διάβασαν και εκείνη μια ανακοίνωση στο Instagram. Δεν είχαν ενημερωθεί νωρίτερα. Κανένας. Ούτε ο Τωροσίδης, ούτε ο Σαλπιγκίδης, ούτε ο Γιωβάνοβιτς, ούτε ο Γκαγκάτσης. Που είναι και αυτό σημαντικό, γιατί ο Κωνσταντέλιος είναι ένα παιδί του Γκαγκάτση και στον ΠΑΟΚ και στην Εθνική. Κανένας δεν είχε ενημερωθεί.
4: Εσύ πιστεύεις ότι ως πρόεδρος ΣΕΠΟ, οποιοδήποτε, μην το πάμε προσωπικά στον Γκαγκάτση και νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα ενώ έχουμε. θα έπρεπε να είναι πιο σκληρός απέναντι στον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή που έπαιρνε μια αντίστοιχη απόφαση?
5: Κοίτα,
4: δηλαδή, εφόσον θέτεις εσύ τον εαυτό σου,
0: τι σκληρός να είναι.
5: Θα σου πω. Δηλαδή. Εχθές ο Γκαγκάτσης είπε, η πόρτα της Εθνικής είναι πάντα ανοιχτή για τον Κωνσταντέλια.
0: Εννοείς αυτό, μην το γράψει, δεν χρειάζεται.
4: Όποτε θέλει.
5: Γιατί, τον προπονητή τον ρώτησε κανείς, τους συμπαίκτες του? Καταλαβες. Mm. Δηλαδή, πώς θα πει ένα άλλο παιδί της Εθνικής? Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο Ντέλιας έγραψε, εγώ το σέβομαι, τι έγραψε. Έγραψε ότι έχω ένα παιδί, έρχεται ένα δεύτερο, mm-hmm. δεν έχω το χρόνο. Οκ, δικό του θέμα.
0: Ναι.
5: Το τι θα κρίνει ο καθένας, τι είναι χρόνο.
2: Αν στο γένεια εφόσον το
5: είναι δικό του θέμα.
2: Ναι, βέβαια.
5: Ο Μασούρας γέννησε γυναίκα του, πήγε στο μαευτήριο, 5 λεπτά είδε το παιδί του και πήγε στο ξενοδοχείο της Εθνικής.
0: Ναι, καταλαβαίνω πως όλες.
5: Καταλαβες. Άρα το
4: και πάντα είναι διαθέσιμος όπου και αν παίζει ο Μασούρας. Και ο Μπάνταλος και ο Μπακασέτας.
5: Το είναι για πάντα η πόρτα της Εθνικής ανοιχτή για τον οποιονδήποτε, που λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και άμα ο Γιωβάνοβιτς πει ότι εγώ δεν θέλω πάλι τον Κωνσταντέλια. Και όχι Γιωβάνοβιτς. Γιατί ο Κωνσταντέλιας έχουμε πολύ κρίσιμα παιχνίδια και δεν θέλει εμάς. Άρα και εμείς αύριο μεθαύριο δεν θέλουμε τον Τέλια.
0: Ναι, ναι. Καταλαβαίνω όπως όλες. Ο καθένας βέβαια ένα γεγονός που συμβαίνει στη ζωή του αντιλαμβάνεται διαφορετικά.
5: Σαφώς.
0: Δηλαδή για κάποιον μπορεί να είναι οκ. Εγώ το λέω τώρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γέννησε η γυναίκα μου. Την άλλη μέρα ταξίδευσα και πήγα Μόναχο να περιγράψω ημιτελικό Champions League. Εντάξει. Το σκέφτεται διαφορετικά ο καθένας. Οι ποδοσφαιριστές είναι και ιδιαίτερη περίπτωση. Φεύγει κάποιος και ξεχνάει να γυρίσει με προετοιμασίες, μυστορίες, αυτά. Εντάξει, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Απλώς θα πω το εξής. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Μην το γράφεις αυτό στο τέλος. Θα δούμε. Εντάξει, έκλεισες μια πόρτα. Αν θα ανοίξει μετά, είναι στο χέρι της πόρτας πάλι.
2: Η κουβέντα εκείνη την ώρα θα δούμε πώς θα διαχειριστεί συνολικά ο οργανισμός της Εθνικής το θέμα εκείνη την ώρα. Μην μεγαλοπλατιάζουμε και λέμε πράγματα.
0: Αλλά αυτό δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση αυτό που είπε και ο Τάσος στην αρχή, ότι το σημαντικό κομμάτι και αυτό που μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το θέμα είναι ότι ο Κωνσταντέλιας είναι μια αδιανόητη ταλεντάρα. Δεν το συζητάμε.
5: Παιχτάρα, είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής.
4: Είναι και αυτό μεγαλώνει ακόμα, κάνει στα δικά μου μάτια τουλάχιστον αδιανόητο αυτό που κάνει ο ίδιος στην ποδοσφαιρική του καριέρα και στην προοπτική που έχει να μεγαλώσει ως ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, ναι.
4: Αυτός ο ίδιος βάζει το μεγαλύτερο εμπόδιο στην καριέρα του. Γιατί αυτό που ο Βασιλής έχει δίκιο. Ο μεγάλος ποδοσφαιριστής, αν δεν έχει και εθνική ομάδα, δεν θα γίνει μεγάλος ποδοσφαιριστής ποτέ. Θα μείνει ένα ταλέντο.
0: Για τη διαχείριση που τέτοιο. Κάτσε να κάνω ένα μπαν εδώ, μια χαρά. Για τη διαχείριση που κάνει ο προπονητής είναι μια άλλη κουβέντα. Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε δηλαδή αυτό. Για το, λέει ένας φίλος δεν έχει παίξει, λέει γεμάτο 90 λεπτό, λέει 18 εμφανίσεις, πώς έχει κλπ. Αυτό το κουβεντιάζουμε. Και εγώ, αν θες τη γνώμη μου, ίσως έχεις δίκιο κιόλας.
5: Να το δούμε και αυτό όμως.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζήτημα το κυρίως.
5: Γιατί είναι πολλές οι αποστολές που έχασε από τραυματισμούς ο Ντέλιας. Είναι άλλες, ήμασταν για παράδειγμα. Τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο ταξίδι.
3: Τόσο άλλωστε είναι.
5: Και παραμονές του αγώνα, είπε: Είμαι τραυματίας, δεν μπορώ να παίξω.
3: Τώρα, πρόσφατα.
5: Πρόσφατα.
3: Σκοτία.
4: Το Μάρτι ήταν με την ίωση.
5: Σε φιλικό. Με την ίωση ήταν το Μάρτι. Μπράβο.
4: Ζαφίρης, Κωνσταντέλιας κι άλλος ένας.
5: Μπράβο. Είναι και πολλά τα μάτς που ο Κωνσταντέλιας δεν μπορούσε, έλεγε ότι δεν μπορεί να παίξει και ήταν εκτός. Διαφορετικά. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, αν ο Κωνσταντέλιας είναι υγιής και διαθέσιμος, ξεκινάει όλη η εθνική ομάδα από τον Κωνσταντέλια. Όλοι. Βάζουμε πρώτα τον Κωνσταντέλια.
3: Και μετά τον Τζόλι.
5: Στο 10. Βάζουμε τον Τζόλι αριστερά, καλά τα λες. Τον Καρέτσα δεξιά.
0: Τον Παυλίδη μπροστά.
5: Και μετά. Εντάξει, τον Παυλίδη, οκ. Okay. Ναι. Τον βάζεις
4: κάπου. Να σε ρωτήσω, ρε Βασίλη.
5: Και μετά χτίζει όλη την άλλη εθνική.
4: Εσύ το παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Έχει δώσει ο Γιωβάνοβιτς, αν είχε ρωτηθεί πρώτον, γιατί δεν θυμάμαι, και δεύτερον, αν έχει δώσει εξήγηση για τον Κωνσταντέλια, γιατί ακόμα δεν τον εμπιστεύεται στη βασική ενδεκάδα. Δεν τον εμπιστευόταν.
5: Όχι, δεν έχει δώσει εξήγηση, αλλά σου λέω ότι ποιο είναι το θέμα.
3: Έλειπε και σε πολλά μάτια.
4: Δεν μπορεί να στηριχτεί πάνω του για να τον βάλει στον κορμό.
5: Ναι. Δεν ήταν καλά. Και έλειπε,
3: δεν ήταν,
5: δεν ήταν
3: ιατρικά αυτό που λέει ο Βασίλης.
5: Ναι, και δεν ήταν για 90
3: λεπτά. Κάτι προέκυπτε, ρε παιδί μου, άλλοτε είχε ιώσεις, άλλοτε είχε
4: νοχλήσεις. Πότε είναι διαθέσιμος και πότε όχι.
5: Ναι.
3: Και ήταν πάντα, σε αυτό έχει δίκιο, στις τελευταίες κλήσεις δηλαδή της Εθνικής. Ήταν στο μετέχνιο πάντα, στο παίζω, δεν παίζω, θα είναι, δεν θα είναι. Εντάξει, είναι μια λίγο περίεργη κατάσταση. Και δεν είναι, πρόσεξε, είναι και ιδιαίτερη η απόφαση ότι δεν ξέρει να παίζει στην Εθνική για τον διπλό που εξήγησε. Όπως ήταν για παράδειγμα το 98, πότε ήταν ο Ντέμις που είπε ότι σταμάτησε να διάστημα από την εθνική ομάδα. Το 99, πότε ήταν εσύ ο Ντέμις.
4: Ντέμις Ατμαζίδης Κασάπης.
3: Μπράβο.
4: Εκείνο ήταν για την αντίθεση του παρασκηνίου στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Για του παρασκηνίου
3: στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το οποίο και στα δικά μου μάτια ήταν απόλυτο σεβαστό αυτό που έκαναν τότε. Και τρεις τους. Και εντάξει, στην πορεία ξεπέρασε κάποια ζητήματα, άλλαξε κάποια δεδομένα, γυρίσανε. Είναι άλλο πράγμα.
4: Το 2000 με το μάτσο του Δημητρόπουλου.
3: 99-2000, αυτό δεν μπορώ να πει. Και συμφωνώ με αυτό που λέει ο Βασίλης. Μην την πεις τελευταία παράγραφο, πρόεδρε της Ομοσπονδίας. Άστο. Και αν περάσει ένας χρόνος, 1,5-2.
0: Το βλέπουμε.
3: Και έρθει εκείνη η ώρα, θα είναι ο Γιωβάνοβιτς, θα είναι ο Μπακόπουλος, προπονητής, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Να το μιλήσει μαζί του και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και τελειώσει. Και αυτά ας γίνουν και εσωτερικά. Και όταν υπάρχει μια απόφαση, ας βγει απόφαση. Δεν είναι για να γίνονται σύριαλ όλα αυτά.
4: Το μόνο θετικό πάντως.
3: Γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούμε να τα αντέξουμε. Τα κάνουμε σύριαλ όλα εύκολα.
4: Το μόνο θετικό από αυτό που προέκυψε με τον Κωνσταντέλια είναι ότι γίνεται σε περίοδο που δεν υπάρχει εθνική ομάδα. Δηλαδή από το να το κάνει παραμονή των κλήσεων το Σεπτέμβρη, σε αναμπουμπούλα να βάλει την εθνική ομάδα τον Γιωβάνοβιτς και την προσπάθεια των συμπαικτών του. Καλύτερα που γίνεται τώρα, νεκρή περίοδο, να σβήσει το θέμα.
5: Συμφωνώ.
4: Και να πάει το Σεπτέμβρη η εθνική ομάδα με ξεκάθαρες κλήσεις και να ξέρουν ότι δεν υπάρχει Κωνσταντέλιας στο προσκήνιο. Τουλάχιστον αυτό θα σβήσει τώρα σε μια εβδομάδα.
0: Ο Χαστάς που είναι, εδώ.
5: Γύρισε κι αυτός.
0: Reunion έχω.
3: Πού είσαι, μόλι παιχτάρα. Πού είσαι, αγόρι μου.
0: Ένας λόγος που ανέβασα σήμερα τη φωτογραφία.
6: Τέσσερις μέρες έλειψα.
0: Στο Instagram, αυτό πήγα να σου πω. Και είναι για να σβήσω τις φήμες τώρα με τον πυροσβεστήρα. Ότι πού είναι ο Χαστάς, έφυγε ο Χαστάς και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι να κάνω.
3: Τέσσερις μέρες έλειψε και διαλύσατε τη χώρα. Πες τα
6: να μην σας πω τι τα κάνατε. Να μην σας πω τι τα κάνατε.
0: Καλά, δεν πάμε.
6: Τέλος πάντων. Ναι, πολύ καλά. Άμα λείψω άλλες δύο.
0: Πάει, θα την κλείσετε την εκπομπή.
6: Ναι.
0: Τι έγινε, αγαπητέ μου φίλε, τι λες για όλα αυτά, θα να κάνει μια τοποθέτηση λίγο πριν πάμε στα ρεπορταζιακά μας τα θέματα.
6: Ναι, είπατε πολλά. Θέλω να κάνω διάφορα σχόλια όπως καταλαβαίνεις. Γιατί.
0: Κάνε.
6: Ναι. Ένα, τώρα που μου έρχεται ένα-ένα. Ένα πρώτο είναι ότι για να αποδείξουμε πόσο κρατικοδίωτος είναι ο Μπακόπουλος, αρκεί μια βόλτα στο σπίτι του, παιδιά. Κάντε του μια βόλτα. Θα καταλάβετε πόσο πλούσια ζει.
0: Τι με προσβάλλεις, ότι δεν σ' άρεσε το σπίτι μου, το διάρρη στο ισόγειο στα κάτω πατησιά.
3: Λιτός και απέριτος. Αυτό λέει το παιδί.
4: Ισχύει ότι από το σπίτι του πάει καλώδια στην κολόνα της ΔΕΗ, τη δημόσια εκεί πέρα, και παίρνει από εκεί ρευμά.
6: Ναι, και κλέβει και WiFi.
4: Από δίπλα,
3: το γείτονα. Τι σπάζει κορυφή.
0: Όχι, ξέρει τι γίνεται. Κάποιοι το έχουν στο μυαλό του έτσι. Μπορεί να μην ξέρει ο άνθρωπο τώρα, εντάξει. Πρέπει να κάνει ρεπορτάζ όμω. Είναι δημοσιογράφο, έχει δημόσιο λόγο. Αλλά ή βολεύει να πετά λάσπη στον ανεμιστήρα. Το κάνουν κάποιοι και το απολαμβάνουν πολλά χρόνια και επιβιώνουν και έτσι. Αλλά εγώ θα πω το εξή. Σεβασμό, ρε. Πάντα παιδιά και παίρνουν 1000 ευρώ και δουλεύουν πόσε ώρε για να μοντάρουν, για να κάνουν αυτά. Και λέει ο άλλος, πώς είχε πει ο άλλος, θα τον πω πάλι το παράδειγμα. Αυτός ο τύπος που είχε διορίσει εκεί για εκπρόσωπο τύπου εκείνο το κόμμα που έκλεισε την ΕΡΤ τότε και λέει: «Η περίοδος των παχιών αγελάδων τελείωσε». Και κοιταζόμασταν και λέγαμε: «Τι εννοεί, ρε? Τα 900 και τα 1000 ευρώ είναι παχιές αγελάδες», λέω.
2: Φίλε, Μπίλι, δεν ξέρω.
0: Χιντράπηκε και ντροπή τότε.
3: Και μια άλλη μορφή. Οι εποχές Μάτσα Κατσατζίδη τελειώσανε, κύριε.
0: Ναι, ναι. Αν υπήρχαν στελέχη τα οποία μπορεί να έρχονταν και να πέρανε παραπάνω χρήματα, αυτό το δουν οι κυβερνήσεις και όχι αυτοί που δούλευαν εκεί από το πρωί αυτό το βράδυ. Σου λέω και πάλι, Θοδωρή, δεν με αφορά το θέμα πλέον, το καταλαβαίνετε. Εντάξει, είμαι εδώ, παρουσιάζω μια εκπομπή, όλα καλά. Πώς το λέει με τα πετρέλαια ο άλλος. Αλλά θα πω το εξής. Μη στοχοποιείτε παιδιά τώρα που δουλεύουν στο δημόσιο τομέα. Και εγώ αυτό που λέει καμιά φορά ο Κώστας εδώ που λέει δημόσιος υπάλληλος, λέει ο τάδε. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. Ναι. Δεν είναι να τσουβαλιάζουμε όλους δηλαδή. Το λες εσύ, με άλλο τρόπο το λες εσύ, ότι να δείξεις ρε παιδί μια κατάσταση. Το καταλαβαίνω. Δεν το εννοείς εσύ. Αλλά δεν χρειάζεται να το κάνει κανένας. Θοδωρή μου, έλα, συνέχισε, ρε, σε διέκοψα. Μπήκες δυναμικά μου.
6: Προσπάθησα να το χαβαλές. Γεια σου, πάλι το σοβάρεψες. Αμάν.
0: Ναι, έλα, εντάξει, δεν το κάνω πάλι. Έλα. Εντάξει, αφορά όμως άλλους, γι' αυτό δεν είναι για μένα.
4: Τα έχουν αυτά οι κρατικοδιαίτες. Μας χαλάνε την παρέα.
0: Α, το χειρότερο δεν είπα. Υπονόησε ότι είμαι χοντρός, ρε.
4: Όλα τα δέχομαι. Όλα τα δέχομαι.
0: Δώσε ένα γενικό, ρε.
4: Φέρ το τυραμισού.
0: Δώσε ένα γενικό, ρε, φίλε.
3: Τώρα το τυραμισού, τώρα.
0: Είναι δυνατόν, τώρα παίζουμε, ρε, φίλε. Κάνω μια καλή προσπάθεια, νομίζω. Νομίζω είμαι σε καλό επίπεδο. Είμαι χοντρός, ρε, φίλε.
3: Ρε, φίλε, δηλαδή, εγώ τι πρέπει να είμαι.
0: Όχι, πες μου, γιατί το καταλαβαίνω.
4: Από τη στιγμή που
0: έχουν πει χοντρό γενικό. Από τη στιγμή
4: που έχουν πει χοντρό το Γιώβιτς, εσύ αγόρι μου είσαι. Είσαι για
3: να το στα όρια τη Πασαργία.
0: Φαντάζομαι να ξεκινήσει πάλι μπιφ όπως με το Γιώβιτς. Αν είναι ο χοντρό, θα είναι ο Μπακόπουλος τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να πω.
3: Ανέβαζε γαριά τώρα.
0: Τρικυμία. Έλα, για λέγε.
6: Λοιπόν, αφήνω γιατί σοβαρή.
3: Μισό λεπτό, γιατί.
6: Λοιπόν, ναι, μισό.
3: Το Αθλέτικο, μια και είπε. Μια και είπε για Γιώβιτς, το αθλέτικο θέμα. Ναι. Μπείτε να δείτε πώς είναι ο Γιώβιτς τώρα.
0: Φωτογραφία.
4: Τίτλο: πώς είναι ο Γιώβιτς σήμερα.
0: Όχι, μην το δίνεις μόνο. Η Τζορτζίνα το βρίσκει και μας το δείχνει.
6: Όχι.
3: Για βάλε ρε Τζορτζίνα. Πώς είναι αυτό εδώ, είναι χάλια.
4: Τι παρήγγειλες. Θοδωρή, τι παρήγγειλες, τι σου ήρθε.
6: Και τι σου ήρθε.
3: Ναι,
6: φίλε, αυτό πρέπει να βάλουμε.
3: Το έχει δει.
4: Ναι, ρε, εγώ το είπα το αρμόδιο.
3: Έχει κάνει ιστορία ο Γιώβιτς.
0: Καλούτσικο είναι.
3: Έχει χάσει.
6: Εντάξει.
0: Τι εννοεί.
6: Μετράει.
4: Άρα τα χοντρό.
0: Είχε κιλά.
4: Άρα τα χοντρό. Μυρότσο.
0: Βάλτε από κάτω.
4: Κρατικοδίαιτη. Επόμενο.
3: Θα περάσει το καλοκαίρι. Κάτσε να δει πώς θα γυρίσω κι εγώ. Κάτσε να δει τι
6: κάνει. Το έχουμε στο αθλητικό αυτό.
3: Σφίχτησα.
2: Του Βουλή.
3: Σφίχτησα.
6: Όχι, το
3: γυρίσω.
2: Του Γιώβιτς.
4: Ναι,
2: εννοείται.
3: Έτσι θα μπαίνω μέσα.
6: Ωραία. Να βάλουμε στο αθλητικό ότι αύριο έρχεται στις 6 και 5 ο Ελοστόντο. Τον περιμέναμε το παλικάρι αυτό. Okay. Είναι θα είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Μπαίνουμε στα μεταγραφικά μάνι-μάνι.
0: Ωραία κίνηση, φίλε.
6: Αύριο έρχεται από Φραγκφούρτη, ναι.
3: Είναι γιατί είναι κανονικός παίκτης.
6: Ναι, είναι πολύ καλή επιλογή, πολύ καλή λύση για το κέντρο της άμυνας. Εκεί, παιδιά, που αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
0: ναι,
6: ο ΠΑΟΚ έχει στις προπονήσεις του 0 στόπερ.
4: Τι λέει
3: Μιχαηλίδης?
6: Είναι, κάνει θεραπεία.
2: Κύριε, μπορεί να έχω προετοιμασία.
6: 0.
3: Ακόμα τα ματιά
2: σου είναι. Παίζω στόπερ, να έχω προετοιμασία.
6: Όχι, έχουμε παλικάρια από την κάποια. Έχουμε παλτά. Έχουν
4: ποια κάπα 19, ρε. Εδώ εμπειρία.
3: Φίλε, σου λένε το πρόβλημα.
4: Ποιο θα τα καθοδηγήσει τα παιδιά?
6: Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟ κάνει προπονήσεις με 4 στόπερ από την κάπα 19.
3: Όχι, δεν έχει άλλο. Γιατί κάτσε, περίμενε το. Ο Μιχαλής τραυματίας, τι άλλο έχει? Ο τέτοιος έφυγε, ο Πολωνός έφυγε.
6: Δεν έχει. Μα δεν έχει.
3: Πόσους άλλους έχουμε?
6: Δεν έχει.
0: Για δείξε μου Γιώβιτς λίγο αυτό που έλεγε ο Βασίλης.
3: Για βάλτε.
4: Για πάμε Λουκά.
3: Νάτος.
6: Για δούμε.
3: Κοίτα.
6: Τι είναι αυτό?
3: Ο Γιώβιτς, φιλέ.
4: Είναι άλλο κεφάλι, παιδιά.
6: Δεν μπορεί να είναι αυτός.
3: Ο Γιώβιτς, φιλέ.
6: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Κι όμως,
6: όχι, ο γιος του είναι.
3: Μπες στο Instagram του να δεις. Φοβερό.
2: Κομμάτια είναι, κύριε Χριστό.
4: Έτσι γύρισα και εγώ την προετοιμασία πέρσι.
0: Θα πει κάποιος το έκανε τώρα επειδή είναι καλοκαίρι.
6: Αξίριστος.
4: Αξίριστος σίγουρα.
3: Με κοντό παντελονάκι. Με ζορτσάκι ήρθε. Αυτό εννοεί, μέχρι εκεί.
6: Εντάξει, λοιπόν, απίστευτη. Καλά.
3: Το Σεπτέμβρη ξέρεις πως θα έρθω. Δεν βάζεις το μυαλό σου πως θα έρθω. Κάτσε να δεις.
0: Εσύ.
3: Ναι.
0: Για σένα μιλάς τόση ώρα.
3: Δεν έδωσε σημασία. Θυμίζω ότι την Τρίτη θα πάμε να φάμε. Άλλο αυτό. Θα φας μισό μαγαζί. Εγώ τέτοιος είμαι.
5: Ναι, όλοι τέτοιοι είμαστε.
0: Τρίτη είμαστε παρέα. Ο άλλος το πήγε άλλο επίπεδο. Ο Μπακόπουλος κάνει ρεύμα το κλοπή και ο Λάσλη. Όχι μόνο κρατικό διεύθυνση.
5: Ναι. Αλλάξτε όλοι στα πατήσια τους κωδικούς στο ίντερνετ.
4: Το καφάω.
5: Από κάπου παίρνετε.
4: Το καφάω. Παιδιά, να δούμε το καφάω του Μπακόπουλου.
5: Το λουκέτο στο καφάω κάποιος.
0: Εντάξει, ανανάσω τα σχόλια.
6: Πάω σπίτι, λέω τι είναι το Wi-Fi, μου λέει Σούζι 4.
5: Έχω φίλο.
4: Όχι ρε, το Wi-Fi είναι Αγία Παρασκευή.
5: Έχω.
4: Ραδιομέγκαρο.
5: Χαστά. Θοδωρή, έχω φίλο που έχει το καλύτερο Wi-Fi. Τι? Πάω σπίτι του, του λέω ποιο είναι το Wi-Fi.
6: Κωδικό.
5: Ναι.
0: Ποιο?
5: Του λέω ποιο είναι το Wi-Fi και μου λέει ποιος αυτός.
0: Και ένα μηδέν, διπλά. Όχι, σκέτο.
6: Σκέτο.
4: Δεν είχε βάλει τέτοιο.
5: Ποιος αυτός.
4: Είχε βάλει Τσιγκρίνσκι στα ουκρανικά.
6: Ωραίο.
5: Πώς
4: φτάζει. Να μου γράψει τα ουκρανικά. Είχε βάλει το Τσιγκρίνσκι.
5: Και πώς θα το ψάξω, δηλαδή να το.
4: Να μην το ψάξει, ρε φίλε.
5: Ποιος αυτός. Πρέπει να ήταν Παναθηναϊκός αυτός ο φίλος.
2: Ολυμπιακός είναι.
5: Άστο καλό.
0: Λοιπόν, να πω πάλι στο Θοδωρή. Στη φωτογραφία που ανεβάσαμε, ναι, λείπει ο γιατρός, λείπει ο Σαββόπουλος. Δεν μας έκανε την τιμή εκείνη τη μέρα.
5: Θα έρθει όμως ο γιατρός, θα γίνει και με γιατρό.
0: Έχει δίκιο ο φίλος.
5: Ωραία!
4: Ξέχασα να πληρώσω τον γιατρό.
6: Τι πάθαμε.
5: Την προετοιμασία του γιατρού ξέχασε.
4: Ναι!
5: Πώ!
4: Ξέχασα.
5: Όχι, πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
4: Ξέχασα να κοιτάξω κάτι που έλεγα χθες το βράδυ με τον γιατρό.
5: Έλα ρε, Βασίλη, αποκλείεται. Εσύ δεν ξεχνά αυτά ποτέ. Πώ έγινε αυτό. Πώς έγινε τώρα.
0: Και να δει από πού πάει προετοιμασία ο Άρης.
5: Πώς έγινε.
0: Τι. Ναι. Πτολεμαϊδά.
5: Μιλάνο.
0: Και Ιταλία.
5: Μιλάνο.
0: Θα τον στείλουμε τον άνθρωπο.
5: Θα δούμε. Άρα ξέχασα να κάνω.
4: Άμα το θυμηθεί ο Μίνο.
0: Αν το θυμηθεί. Ρεμπιλί, γράφτε λίγο και στα χαρτιά που έχει εκεί πέρα. Γράφε τίποτα.
5: Ένα σπαγκάκι φαίνεται.
6: Ενημέρωνε τον κόσμο, ναι.
4: Να το σμυρώσω στα καλύτερα.
5: Είχα μπιφ και με χαστά.
4: Θα ξεχάσει τον Γιανούτσο, θα πει Αύγουστο. Πού το Γιανούτσο.
5: Πού το Γιανούτσο. Δεν γυρίσει την Ολλανδία. Δεν ήρθε την Ολλανδία ο Γιανούτσο.
4: Γιανούτσο να βαγούσε.
5: Είχα μπιφ και με χαστά. Μίνι μπιφ στο Messenger. Τι γίνεται, μου λέει, προχωράμε. Του λέω,
4: ποιος
5: σήμερα μου λέει, τι θα γίνει, πώς προχωράμε. Του τι σε νοιάζει, του λέω, προχωράμε.
4: Σένα ποιος έφερε εδώ.
5: Θα πας στις ημερομηνίες που μου πες, θα μείνεις στο ξενοδοχείο που μου πες, θα γυρίσεις στις ημερομηνίες που μου πες. Του λέω, μόνο μια μικρή αλλαγή στην πτήση έχουμε και θα πάρεις ένα τρένο παραπάνω.
4: Θα πετάξεις Μασαχουσέτη.
5: Άκουμε
6: φεύγω
5: λίγο.
6: Σε δύο μέρες, δεν ξέρω πώς φεύγω, με τι εταιρεία φεύγω, πού πάω, πώς θα φτάσω στον προορισμό.
4: Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα.
6: Και μου λέει και μετά, πραγματικά δεν καταλαβαίνω.
5: Βρήκαμε ένα Αθήνα Μπαρμπέιντος Ολλανδία. Ναι. Είμαστε οκ. Okay.
4: Μια χαρά.
6: Εντάξει.
4: Άκου.
0: Φοβερή.
6: Εγώ
4: φοβερή. Με βάρκα για χείο, όπως έλεγε ο άλλος για να πάει στην Αυστραλία. Ναι. Στο έργο.
0: Θυμάσαι με το ψάλτη που ήταν στο ταξί, που πας σε Λευσίνα. Έλα μέσα, τσουπ, όνειρο. Όνειρο, του λέει. Πήγαινε Παγκράτη ο άλλος.
4: Στον δρόμο που είσαι.
0: Λοιπόν, έλα, προχώρα σε διέκοψα. Τι άλλο θα πει. Αγωνιστικό ή μη. Το ένα το είπες, το δείξαμε.
6: Γιατί είπα και τίποτα.
0: Το δείξαμε.
6: Α, ναι. Το δείξαμε. Τι δείξαμε.
0: Δείξαμε τίποτα, Τζορτζινά. Τι μου είπες. Όχι, θα το δείξουμε τώρα.
6: Γιώβιτς.
0: Για την πρώτη μεταγραφή.
6: Ναι.
0: Ωραία.
6: Τι δείξαμε.
0: Δεν δείξαμε ακόμα, το δείξουμε. Ναι. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Καλή περίπτωση.
5: Τώρα
6: κάμερα σε
0: έχει
6: μένα,
0: φύγει
6: ναι.
0: Πάλι ο Ελιστόντο από την Ισπανία. Ήτανε πάντα εκεί με βάσκους.
5: Είναι καλή μεταγραφή, γιατί είναι κανονικός.
0: Από μικρός, έτσι, ναι.
6: Από τατσικό είναι εκεί.
0: Κάνει ναι. Το βήμα τώρα, εντάξει, μου κάνει εντύπωση. Καλά κάνει ο άνθρωπος.
6: Κάνει το βήμα γιατί προφανώς ολοκληρώθηκε ο κύκλος με την
0: Real
6: Sociedad. Αποφάσισαν να μην συνεχίσουν μαζί. Και αυτός ήθελε να προχωρήσει η καριέρα του και να αγωνίζεται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ τον κάλυψε με αυτά που του... που έχει σαν ομάδα και με τα λεφτά που του έδωσε, περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα παίρνει ο Ισπανός στόπερ. Mm-hmm. Οπότε έρχεται αύριο για τα τυπικά
5: και να είναι
6: μαζί με την αποστολή τη Δευτέρα, να αναχωρήσει από Θεσσαλονίκη μαζί με την αποστολή για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Θα πάει να ολοκληρώσει και άλλες κινήσεις τώρα μέχρι τότε. Εκείνο το σημαντικό, φεύγοντας, να έχει δηλαδή και άλλους παίκτες.
6: Κοίταξε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια καθυστέρηση χρονική στον ΠΑΟ σχετικά με τις μεταγραφές. Σε δύο μέρες η ομάδα φεύγει προετοιμασία για το βασικό στάδιο εκεί που προφανώς ο καινούριος προπονητής, το οποίο επίσης είναι παράμετρο σημαντική, πρέπει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές στους οποίους θα στηριχτεί μέσα στη σεζόν. Ναι. Εδώ ακόμα και αυτός που έχει, οι προπονήσεις μάλλον που γίνονται τώρα στη Θεσσαλονίκη αυτή τη βδομάδα, έχει 5-6 τραυματίες. Mm-hmm. Δηλαδή λείπει ο Μιχαλίδης που είπαμε, λείπει ο Μεϊτέ, λείπει ο Καμαρά, λείπει ο... ποιος άλλος, έχει 5-6 τραυματίες. Ο Θημιάνης, ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότο, ο Σορετήρε. Όλοι αυτοί είναι με θεραπείες ή ατομικό πρόγραμμα. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς τι προπονήσεις γίνονται αυτή τη βδομάδα στη Νέα Μεσημβρία και τι επιλογές έχει να διαχειριστεί τώρα ο νέος προπονητής, προσπαθώντας να μάθει κιόλας. Δηλαδή, και στις πρώτες μέρες του στην ομάδα. Οπότε, ξαναλέω ότι ο στόχος, τέλος πάντων, αυτό που θέλουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι από τα νέα αποκτήματα που σκοπεύουν να έχουν τις νέες προσθήκες να είναι τουλάχιστον μέσα στην πρώτη εβδομάδα, αν όχι τις πρώτες μέρες, μέσα στην πρώτη εβδομάδα του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Πέραν από τον Ισπανό που είπαμε, ο ΠΑΟΚ κινείται ακόμα για έναν ακόμα στόπερ. Είπαμε ότι υπάρχει πάρα πολύ. Είναι μεγάλο το κενό εκεί πέρα σε αυτή τη θέση. Ο Χατζηδιάκος είναι ο πρώτος στόχος για να πλαισιώσει τον Ελουστόντο και τον Μιχαηλίδη. Και στην πορεία θα έρθει και ένας ακόμα, τέταρτο στόπερ. Ξαναλέω ότι είναι κενός εκεί ο ΠΑΟΚ. Μετά η αμέσως επόμενη προτεραιότητα είναι το ΧΑΦ, όπου και εκεί υπάρχει σοβαρό κενό. Είναι ένας Ζαφίρης, ο Μεϊτέ, ξαναλέω, κάνει θεραπεία με το θέμα του στο ισχύο. Ο Καμαρά επίσης κάνει θεραπεία, είναι τραυματίας. Δεν υπάρχει. Με τον Μπιάνκο έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα με τη Φιωρεντίνα, αλλά όχι κάτι παραπάνω, γιατί γράφτηκε ότι υπήρχε και πρόταση, δεν έχει γίνει πρόταση. Ήθελε ο ΠΑΟΚ να κάνει μια αναγνωριστική κουβέντα με την Φιωρεντίνα για το πόσα θέλουν. Η αρχική του ρήτρα ήταν 4 εκατομμύρια ευρώ, βέβαια αυτό το ποσό δεν υπήρχε περίπτωση να το δώσει ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Δεν είναι και σίγουρο ότι θα προχωρήσει του Μπιάνκο. Και ανεξαρτήτως Μπιάνκο, ο ΠΑΟΚ θέλει σίγουρα ένα χαφ άμεσα και νομίζω θα το πάρει μέσα στα επόμενα 24 ώρα για να πάει και αυτό στην Ολλανδία. Και μετά πάμε στον αριστερό εξτρέμ, όπου πέρα, ανεξαρτήτως και εκεί, το τι θα γίνει με τον Τάισον, στον οποίο έγινε μια πρόταση. Εντάξει, ο Τάισον στις διαπραγματεύσεις είναι λίγο δύσκολος και πέρσι, ναι, έχει τα δικά του θέλω. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ. Είναι σαφώς, η πρόταση είναι με σαφώς μειωμένες αποδοχές και σαφώς καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν θα είναι ίδιος ο ρόλος του τα ίδια λεπτά αγωνιστικά τη νέα σεζόν που θα περπατάει τα 39. Θα το δούμε. Ανεξαρτήτως πάντως το τι θα γίνει με τον Βραζιλιάνο, ο ΠΑΟΚ θα πάρει άμεσα έναν ποιοτικό αριστερό εξτρέμ, γιατί εκεί δεν υπάρχει επίσης κάτι... δεν υπάρχει κάτι να βάλει ο προπονητής εκεί. Ο Σορετήρη επίσης που παίζει αριστερά και επέστρεψε μετά τον δανεισμό του, είναι και αυτός τραυματίας. Δηλαδή, άμα ξεκινάμε έτσι, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν πολλά κενά πέραν. Ναι, δεν ξεκινάμε.
2: Ψυχανεμίζομαι δύσκολο καλοκαίρι.
0: Είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολο.
6: Καλά, δεν χρειάζεται να το ψυχανεμιστεί.
2: Καλά, έλατε. Και μόνο που έφυγε ο Ρασβάν και πάει σε νέο, νέο
6: προγράμμα. Όλα είναι μεταβατικά, παιδιά.
2: Σωστά.
6: Όλα καινούργια και φτιάχνονται από την αρχή.
2: Άρα, ναι, πες Μπιλί.
0: Όχι τίποτα φοβερό. Μόνο να ρωτήσω για τα χαφ, για μια και τον περιέγραψε ότι χρειάζεται σίγουρα ένα χαφ. Αυτά τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει αυτό ο χαφ, ποια πρέπει να είναι? Να είναι πιο δημιουργικό, α πούμε, να είναι πιο οχτάρι. Τι να είναι, ένα τύπο σαν το Μεϊτέ, ψηλό, δυνατό παιδί εκεί. Τι χρειάζεται, ναι, ο ΠΑΟΚ?
6: Ναι, κάπου εκεί είναι. Γιατί καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι ο Μεϊτέ δεν μπορεί να τραβήξει το κουπί όπως το τραβούσε τις περασμένες σεζόν. λόγω του θέματος που έχει στο ισχύο. Ο ίδιος ο παίκτης, όταν τέλειωσε το πρωτάθλημα, επέλεξε, γιατί ήταν οι δύο οι δρόμοι, ή θα έκανε επέμβαση και θα έμενε 3-4 μήνες εκτός, ή θα το πήγαινε συντηρητικά με θεραπείες για να μπει κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι στις προπονήσεις και στην προετοιμασία. Επέλεξε λοιπόν αυτή την επιλογή των θεραπείων, η οποία, όπως καταλαβαίνει κανείς, δεν μπορείς να βασιστείς, να ξέρεις σίγουρα ότι ο παίκτης θα μπορεί να παίζει το νούμερο αγώνων που θεωρητικά θα ήθελες να παίξει το βασικό σου αμυντικό χαφ. Οπότε πρέπει να υπάρχει και ένας ακόμα σίγουρα αναλόγων αγωνιστικών χαρακτηριστικών.
0: Κατανοητό.
6: Για να απαντήσω και στην ερώτησή σου.
0: Τι πεις να πεις?
5: Τι πήγα να πω?
0: Sorry.
5: Κάτι την προετοιμασία.
0: Θα το έλεγα εγώ μετά το δικό μου.
5: Το ξέχασα. Ρε φίλε, κάτι έχει πάθει μνήμη μου.
0: Πάω λίγο μετά να πω κάτι άλλο που θέλω και όταν το θυμηθείς.
5: Κάνε, ναι. Πρέπει να πω.
3: Εσύ το γιατρό σου γράψει λίγο σίδηρο.
5: Σίδηρο.
3: Γιατί δεν βοηθάει τη μνήμη.
0: Τη μνήμη.
5: Ναι.
0: Μας είπες για Χατζηδιάκο. Η περίπτωση του Γιαννούλη, πιστεύεις ότι...
4: Αργοσβήνει,
0: έχει εγκαταληφθεί ή όχι?
6: Ο Χατζηδιάκος, τι σχέση έχει με τον Γιαννούλη?
0: Λέω για Έλληνες, μωρέ, που είναι διεθνής. Αυτό σκέφτομαι.
6: Α,
0: ναι.
6: Α, όχι, δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Το υπόθεση του Γιαννούλη είναι εκεί που την άφησα πριν φύγω.
0: Δεν άλλαξε κάτι?
6: Γύρισα και... Είναι από αυτά που δεν άλλαξαν.
0: Μάλιστα. Ναι, όχι, το λέω στο πλαίσιο ότι είναι και οι δύο διεθνείς Έλληνες και ότι μπορεί και να... Και θα μπορούσε κάλλιστα να πάει στην προετοιμασία, λέω, μήπως νωρίς πάει με αυτούς μαζί. Δηλαδή, τελειώσει δύο θέματα γρήγορα. Δεν ξέρω τώρα. Για λέγε, τι
6: πήγαινε. Δεν είναι ο Γιαννούλης, δεν είναι τα θέματα που θα κλείσουν. Είπαμε του Γιαννούλη και του Γιακουμάκη, που εντάξει, και αυτός είναι στη λίστα των επιθετικών που θέλει ο ΠΑΟΚ, αλλά με την προοπτική, μάλλον με την επιθυμία να είναι δανεισμός και όχι αγορά για έναν χρόνο ακόμα. Αυτές οι δύο υποθέσεις σας είχα πει από την αρχή ότι θέλουν χρόνο. Δεν είναι. Δηλαδή, δεν είναι ο Γιαννούλης που θα πάει κατευθείαν στην προετοιμασία. Αυτό που επήγει και θέλουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να έχουν στην προετοιμασία όσο πιο. Αν γίνεται τη Δευτέρα, αν γίνεται την Τρίτη ή τέλος πάντων όσο γίνεται πιο σύντομα, είναι σίγουρα δύο στόπερ. Το ένα έρχεται αύριο. Σίγουρα ένα χαφ και ένα αριστερό εξτρέμ με αυτή τη σειρά προτεραιότητας.
0: Ναι. Παρότι ο ΠΑΟΚ πέφτει νωρίς στην μάχη αυτή που λέμε της Ευρώπης, καλά κάνει και το διαχωρίζει, γιατί εντάξει, ο Μπάμπα, ας πούμε, είναι η περίπτωση που ήταν βασικός μέχρι τώρα. Άρα εκεί λες ότι έχω έναν άνθρωπο να στηριχτώ και πάει λίγο πιο μετά του δεύτερου αριστερού μπακ. Μπορεί να είναι και πρώτος αυτός που θα έρθει.
3: Εντάξει, για αρχή,
0: αλλά θα το δούμε.
3: Έχεις,
0: για αρχή έχει όμως.
4: Να παίξει προγραμματικά έχεις.
0: Λες για τα στόπερ που έχει πρόβλημα, σου λέει πάει να πάρω τώρα, πήρε αύριο, έρχεται ήδη.
3: Δεν ήξερα ότι είναι έτσι σε τέτοιο μπουντο ΠΑΟΚ.
6: Ο Μπάμπα είναι στο Μουντιάλ.
0: Είναι στο Μουντιάλ, ναι, σωστά. Αλλά είναι περίπτωση του βασικού που λέμε τόσο καιρό. Δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι? Θα μου πει τώρα, εσύ μου είπε ότι χρειάζεται κάτι καλύτερο, να βάθει εκεί.
6: Αλλά όχι για τώρα.
0: Ο Τέιλορ υπάρχει.
6: Υπάρχει, ναι, ζει. Το τζέκαρα.
0: Ναι, αυτό τον υπολογίζουμε, ρε παιδί μου.
3: Τέλειο Σουίφτ.
6: Ναι, ρε. Δεν το υπολογίζουμε. Κοίταξε τώρα, αυτές τις μέρες, όπως καταλαβαίνει κανείς, και όλο αυτό το διάστημα της βασικής προετοιμασίας, παράλληλα με όλα τα άλλα, ο Λύση θα κάνει και μια αξιολόγηση κάποιων ποδοσφαιριστών που είτε θα θέλει να παραμείνουν, είτε θα δει ότι δεν του κάνουν για αυτό που θέλει να παίξει. Δεν λέω για τον Τέιλορ συγκεκριμένα τώρα, λέω γενικά. Προφανώς τώρα τους μαθαίνει τους παίκτες. Ότι μέχρι τώρα τους είδες, τους έβλεπες σε παιχνίδια, σε βίντεο, όπως λέγεται, στον υπολογιστή. Mm-hmm. Τώρα τους βλέπει από κοντά στις προπονήσεις. Θα κάνει την αξιολόγησή του. Μπορεί να πει ότι ο Τέιλορ είναι το μπακ που μου κάνει, ας πούμε. Ότι με αυτόν θέλω να παίζω. Σωστά. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Σωστά. Ο Τέιλορ δεν είναι καμία περίπτωση, παιδιά. Επειδή το λέμε έτσι. Ο Τέιλορ δεν είναι καμία περίπτωση τυχαία αριστερού μπακ. Το παιδί έπαιζε 5 χρόνια Champions League με τη Celtic. Απλά προφανώς βγήκε αυτός πρώτη φορά εκτός της πατρίδας του και θέλει ένα χρόνο προσαρμογής. Μπορεί να μην προσαρμοστεί ποτέ.
3: Μπορεί να το ξεκλειδώσει ο Ιταλός.
6: Ναι, μπορεί να το ξεκλειδώσει ο Ιταλός. Αλλά μπορεί να μην εγκληματιστεί ποτέ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακός παίκτης.
0: Ξέρεις είναι το θέμα, ρε φίλε.
6: Που είναι πολύ καλή, αλλά δεν πιάνουν.
0: Ότι αν ο Μπάμπα είναι στην ομάδα, παραμείνει έτσι. Τελειώνει το Μουντιάλ. Γι' αυτόν δηλαδή τελειώνει το Μουντιάλ. Επιστρέφει, φαντάζομαι.
3: Τελείωσε την Κάνα.
0: Κάποια στιγμή.
3: Τελείωσε ο Μακόπουλος την Κάνα.
0: Περίμενε. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν θα πάντα το πάρει η Κάνα.
3: Φαντάζομαι
0: το παίρνει η Κάνα.
6: Τέλο πάντων. Πρέπει να τα σηκώσουμε.
0: Δεν θα πάντα το πάρει, λέω τώρα η Κάνα, με ποιο ρίσκο υπάρχει πάντω αυτό.
4: Το παίρνει η Κάνα.
0: Αυτό το έχει πει.
3: Μέχρι και εσκιμώοι θα σε κάνουν.
0: Μοντάρο ανασκόπηση 2004 Euro και αυτό το έχει πει σε συνέντευξη τύπου Γιαννακόπουλο. Ο Στέλιος που λέει εντάξει, δεν είναι μια τρελή να πούμε πάμε να πάρουμε το Euro. Και το βάλει. Τέλος πάντων, λέμε ρε παιδί μου όμως ότι ο Μπάμπα πες ότι είναι κανονικά εδώ μαζί μας. Ο Τέιλορ λες μένει, θέλει προσαρμογή. Αν έπαιρνε Γιαννούλη όπως το υπολόγιζε να συμβεί και γρήγορα κιόλας ο ΠΑΟΚ, πού να παίξει ο Τέιλορ, ρε φίλε.
6: Κοίταξε. Σε περίπτωση που έρθει ο Γιαννούλης και υπάρχει ο Μπάμπα και υπάρχει ο Τέιλορ, νομίζω ότι λογικά είτε ο Σκοτσέζος, ναι, κάποιος περισσεύει. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν μπορεί να, να παίρνουν παιχνίδια και οι τρεις.
3: Ναι, ναι. Ο Μπάμπα και ακόμα συμβόλαιο.
6: Το λογικό θα είναι έχει ανανεώθηκε αυτομάτως.
3: Α, οπότε ναι, έχει. Μάλιστα.
6: Ο Τέιλορ είναι λίγος, μη μας τρελαίνεις. Ναι, ρε Μπάνε, εντάξει, είναι λίγος. Εντάξει. Μην κρίνετε έτσι εύκολα, ρε ποδοσφαιριστές.
3: Στάση με το κοινό του, αυτή τη στιγμή. Απολαμβάνουμε τον.
0: Γκουστάβο Βαρέλα.
6: Α, συγγνώμη, υπάρχει και τέταρτος. Και ο Τζόναθαν Γκόμες. Μου το θυμίζει ο τέτοιος.
4: Ποιος είναι αυτό.
6: Ο Τζόναθαν Γκόμες είναι ο Αμερικανο-Μεξικάνος.
4: Ναι.
6: Ένας μικρός 20 χρονών, 21, είχε έρθει πέρσι. Δόθηκε δανεικό στην Αλμπαθέτε.
3: Ναι, ναι, ο Τζόναθαν. Τζόναθαν, σωστά, σωστά.
0: Η μνήμη είναι μια χαρά.
6: Έπαιζε, έπαιζε μαζί με τον. Μαζί με τον. Πες
3: το
6: να.
3: Γιάννη του Καλικάτζαρη.
6: Του Ολυμπιακού.
0: Ποιον ρε.
3: Α, το.
6: Το Φόρε.
3: Το Φόρε, το οποίο είχε πλακωθεί με τον Ντραγκόφσκι, έλα.
6: Ναι.
3: Μεξικανό.
4: Μπεταγκόρ.
3: Ο Μπεταγκόρ.
6: Τον βγάλαμε στην εκπομπή.
3: Μπεταγκόρ.
6: Μαζί κάναν την πορεία στο.
3: Και αποκλείσαν τη Ρεάλ.
4: Μεγάλη Αλμπαθέτε.
6: Ναι, μαζί έπαιξε, έπαιξε και αυτό.
3: Τι κουβάδε έχουν πάει σε αυτόν τον πλανήτη.
6: Αυτό έπαιζε, ήταν, τον είχε παίκτη ο Λύση.
3: Ναι. Θυμήθηκα τι ήθελα να σου πω. Ότι... Πες το τώρα, μην το ξεχάσεις.
6: Ναι, οκ, okay, θα μου το πεις. Απλά θέλω να ξαναλέω ότι υπάρχει και αυτό, οπότε θα υπάρχουν. Τι, ωραία, λέγε, λέγε, λέγε.
0: Τα ξέχασα, λέει ο Μύρτος
3: πάλι. Τα ξέχασα.
4: Αυτό ο άνθρωπο καταλύει τι προετοιμασίε.
0: Όλοι γιατί κάνει πλάκα τόση ώρα.
6: Και συνεχίζω το πρόγραμμά μου. Ο Γκόμες λοιπόν θα είναι ο τέταρτο αριστερό μπακ που θα είναι στην προετοιμασία αν έρθει και ο Γιαννούλης.
3: Και αυτό μπακ είναι.
6: Αριστερό μπακ, μπακάρα.
4: Καταπληκτικό.
3: Στόπερ παίζει κανένα από αυτού.
6: Σωστό.
3: Αριστερό στόπερ, παιδί μου, να τα παντρέψουμε λίγο. Όχι. Αυτό δεν είναι κανένα κορμίο. Ο Λόπεζ, πώ το λένε αυτόν. Ο Τζόναθαν εκεί δεν παίζει έτσι.
6: Όχι, όχι, δεν.
4: Πώς να με.
3: Άρα, Θοδωρή, με αυτά που περιγράφεις, δεν πρόκειται να ακούσουμε από τον ΠΑΟΚ το στόχο στο πρωτάθλημα. Πάμε για μια εντελώς μεταβατική σεζόν.
6: Γιατί πότε τώρα άκουσες αυτό το στόχο.
3: Φαντάζομαι μετά από ένα πρωτάθλημα, όταν είχε πάρει ο ΠΑΟΚ, την επόμενη σεζόν σίγουρα θα πήγαινε.
4: Και στα 100 χρόνια το θέλανε. Ήταν βασικό στόχο.
3: Δεν γίνεται ομάδα που έχει πάρει το πρωτάθλημα να ξεκινάει με κάτι λιγότερο στόχο.
6: Δεν λέω ότι δεν έχει στόχο. Λέω πότε τον άκουσε αυτό το στόχο.
3: Ότι δεν το επικοινωνεί, ρε παιδί μου, γενικά ο ΠΑΟΚ.
0: Τι να βγει να το πει.
6: Ναι,
3: όχι, αυτό, γενικά δεν το λέει ο ΠΑΟΚ. Αυτό
4: είναι. Νομίζω ο Λουτσέσκου πάντα το λέει.
6: Γενικώς δεν επι.
3: Φορμή.
4: Όχι.
6: Μπα. Δεν επι. Όχι, όχι. Δεν... Και να σου πω κάτι. Και τι νόημα έχει να πει ότι πάω για το πρωτάθλημα. Ναι, πα για το πρωτάθλημα. Πρέπει να βγει κάποιο να το πει. Ο στόχο του ΠΑΟΚ φέτος είναι το πρωτάθλημα, το κύπελο και η Ευρώπη. Ναι, προφανώ είναι.
3: Προφανώ. Εντάξει, ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο.
6: Ναι.
0: Ίσως, ίσως οι προσδοκίες φέτος λόγω των πολλών αλλαγών να είναι διαφορετικές πάντως από όλους.
4: Το αν πάει ή όχι, όχι ο ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα θα το δούμε στο γήπεδο αν αυτή η ομάδα που θα δημιουργήσει θα είναι ικανή για πρωτάθλημα.
6: Εκ των πράγματων. Τι, το θυμήθηκε. Τι?
3: Όχι, όχι, προχώρα κάτι. Εγώ γελάμε κάτι άλλο, θα σου πω μετά. Ολοκλήρωσε, εσύ.
6: Πάντως είδα, άκουσα το πρωί ότι οι αποδόσεις στις στοιχηματικές έφεραν τρίτο τον Παναθηναϊκό και τέταρτο τον ΠΑΟΚ.
3: Έπεσε ο ΠΑΟΚ λόγω του Λουτσέσκου που έφυγε και όλες τις αλλαγές που γίνονται. Μάλιστα.
6: Ναι,
3: για τον Μυρότσο έχει γράψει ένα μήνυμα ένας φίλος. Ακούς, ναι. Για τον Μυρότσο έχει γράψει μήνυμα ένας φίλος. βάλτε του τα ονόματά σας κάτω από τα παράθυρα για να σας θυμάται.
4: Εδώ είπε το παλικάρι με το μαύρο.
3: Όχι μόνο εγώ.
6: Λοιπόν.
3: Κι άλλοι.
6: Έλα. Λοιπόν, δεν ξαμιλάω. Έχουμε, έχω, ευτυχώς έχω τους, τους φίλους στο chat. Έχουμε και πέμπτο αριστερό μπακ, παιδιά.
4: Τι κάνεις, ρε.
6: Είναι ο Ντούγκα.
4: Ποιος?
6: Ο Ντούγκα. Ο Ντούγκα.
3: Ντούγκα το 94 έπαιζε και πάρε και
6: είναι το επόμενο hot prospect του ΠΑΟΚ από την ΚΑΠΑ 19. Αν θυμάστε, τον είχε πάρει αποστολή ο Λουτσέσκου στο παιχνίδι με την Real Sociedad, με την Θέλτα Βίγκο, εκτός έδρας.
3: Εκεί που μιλάει με τα γάλματα, έτσι.
6: Το συζητούσαμε. Τι,
3: ναι, εκεί που μιλάει με τα γάλματα, ναι.
6: Εκεί μαζί. Ναι, ναι, εκεί. Τον είχε πάρει αποστολή, δεν θυμάμαι γιατί. Έλειπαν πολύ, δεν ξέρω τι. Πάντως τον είχε πάρει αποστολή και το είχαμε συζητήσει και στην εκπομπή. Τι είναι αυτός ο παίκτης, είναι το επόμενο hot prospect και είναι αριστερό μπακ, πέμπτο.
3: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Από τους πέντε παίζει κανείς και εξτρέμ. Κάπου είναι παιδιά να χωρέσουν, δηλαδή. Δεν γίνεται.
4: Είναι πέντε καθαρό με αριστερά μπακ.
3: Δηλαδή μόνο αριστερά μπακ, τι γίνεται, ρε φίλε.
6: Θα παίξουμε πολύ από αριστερά φέτος.
0: Ναι, ο Τέιλορ μπορεί και να απολυθεί, εγώ πιστεύω.
3: Καλά, ναι. Άμα είναι
2: και κοίτα, αν πάρει το Γιαννούλη, σίγουρα ο Τέιλορ θα φύγει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Γιατί.
6: Κάποιο πρέπει να φύγει, ναι.
2: Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να φύγει ο Μπάμπα.
3: Όχι, ο Μπάμπα δεν φεύγει. Μπάμπα είναι ο Ράχμαν. Λος.
6: Εντάξει, δεν φεύγει. Όλοι φεύγουν. Γιατί.
0: Εντάξει, αν έρθει με και πρόταση κλπ. Εντάξει, μπορεί να γίνει. Ή αν ζητήσει τρέλες για επέκταση, προφανώς. Πολλοί λόγοι υπάρχουν για να φύγει κάποιο. Αλλά είναι μουντιαλικός, θα φέρει και έσοδα. Αν το πάρει, Γκάνα κιόλας, θα έχει ακόμα περισσότερα κλπ. Τέλος πάντων.
6: Παρακαλάμε όλοι.
0: Αδερφέ μου, μείνε λίγο μαζί μας. Αν προκύψει κάποιο ερώτημα, το παρακολουθείς και παρεμβαίνεις εσύ, εντάξει.
6: Βεβαίως.
3: Μείνε όπως είσαι, μην αλλάξεις.
0: Ρε, ο Ντόμου έχει στείλει 20 μηνύματα. Ρε, μην σπαμάρει συνέχεια με το γούλι εδώ πέρα. Πότε κεράσει τώρα, λέει καρυδόπιτα με παγωτό.
2: Καρυδόπιτα με παγωτό.
3: Εγώ.
0: Ναι, έτσι λέει.
2: Εντάξει, καρυδόπιτα.
0: Ξέρω εγώ.
3: Σε εσά δεν σα φέρω εδώ στα λεφτά.
2: Αν φέρει. Κάτσε πίτα με παγωτό, φέρε πορτοκαλόπιτα.
3: Πορτοκαλόπιτα θα
2: φέρω. Όχι καρυδόπιτα.
3: Πορτοκαλόπιτα με παγωτό. Με παγωτό. Κανέλα. Έχει φάει. Άστο.
0: Ναι, με παγωτό κανέλα, ναι.
2: Παγωτό κανέλα.
3: Λέει, ναι, άστο, θα βάζει τα κλάματα. Έλα, Θοδωρή.
6: Χαστά σε λίγο. Ένα λεπτάκι λέει. Έχουμε και έκτο αριστερό μπακ. Το Ρομπέρτο Κάλλος, hot prospect από την ΚΑΠΑ 17. Ο Μάνταλος.
0: Ο Ντούγκα υπάρχει σίγουρα. Έτσι.
4: Και έχουμε ένα 11χρονο. Λουκούμι.
0: Πεχταρά. Λοιπόν, έλα, πάμε παρακάτω. Θέλετε να πούμε κάτι για Παναθηναϊκό. Σιγά-σιγά ο Θοδωρή παραμένει μαζί μα. Ναι, λέει ο Πάνο απέναντι. Εντάξει. Γιαννούτσος είναι έτοιμος.
2: Αφού είναι αρρωστάκι.
3: Το μπιλάκι μας θα βγάλουμε.
2: Και άλλο αρρωστάκι από πίσω. Μαριάννα.
4: Τι γίνεται. Συνδέσμος φιλάθλου είναι από εκεί.
3: Ναι, έλα, αγόρι μου με τις λίμνες σου.
2: Φέραμε θύρα 13.
0: τι, πού έπαιζε αυτός τώρα. Εδώ, γκολφ παίζει ο τύπος εδώ.
3: Όχι, όχι, εντάξει. Κάποια λίμνη εκεί πέρα.
4: Φίλε, συγγνώμη, μπορείτε να φωνάξετε Γιαννούτσο. Να μιλήσουμε για ρεπορτάζ. Να σε καλά.
7: Έρχεται σε λίγο.
3: Βρήκα
7: μια ταπεινή σκιά γιατί χθες είχε πολύ ζέστη.
4: Τι ταπεινή
2: αγόρι. Με έχει πάρει τηλέφωνο πριν την εκπομπή.
7: Σε ένα ήσυχο μέρος.
2: Με έχει πάρει τηλέφωνο πριν την εκπομπή ένας φίλος και συνάδελφος που βρίσκεται μαζί με τον Γιαννούτσο στην Ολλανδία.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Να σκεφτώ λίγο.
3: Υποψιαζόμαστε, ναι.
0: Ναι.
2: Υποψιαστήκατε.
3: Ναι,
6: και τον Ρουφιανέβη.
2: Αυτός που υποψιαστήκατε λοιπόν, ο Δέλτα Δέλτα.
3: Ναι.
2: Και μου έχει πει γιατί το παιδεύετε το παιδί.
4: Δεν το έχει.
2: Και το βγάζετε στους 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Έχει πιάσει σκιά τώρα.
4: Έχει 37. Ναι.
3: 37
2: έφτασε 37 σήμερα.
3: Άστο, σήμερα έχουν βελάξει.
7: Σοκ. Έχει, αυτή τη στιγμή έχει 36, ναι.
0: Έχουν
2: και βελάξει, φυσικά πάλι. Δεν τον λυπήθηκα και του είπα πάλι απ' έξω θα βγει.
4: Αν μπορείς λίγο να πας στον ήλιο, γιατί δεν έχει καλό φωτισμό.
3: Δεν σε βλέπει καθαρά.
4: Ωραία,
3: ποιο είναι το Drogen Broken Dragon, τι είναι αυτό.
2: Τι έχεις παίξει με το Δεσίλα μπιλιαρδό.
7: Ναι, είναι... Έπαιξα χθες.
2: Και έχασες.
4: Καλή δουλειά.
0: Σκοτώνεστε.
4: Καλή δουλειά, φίλε μου.
2: Έχασες.
3: Το βράδυ, ρε παιδιά, αφού τελειώνει.
2: Περίμενε. Έχασες.
7: Κέρδισα στο τελικό.
2: Α, γιατί άμα έχανες από το Δεσίλα στον μπιλιάρδο.
3: Μπράβο, αγοράκι μου, μπράβο.
4: Μπράβο, αθλέτικο, ρε. Αθλέτικο, μπράβο. Ρε.
2: Μόνο αθλέτικο.
3: Έτσι.
0: Θέλω να ενημερώσω τον κόσμο.
7: Είναι πολύ καλό, αλλά μου έχει μάθει ο πατέρα μου.
0: Περίμενε. Ποιο είναι, ο Στίβεν Χέντρι, ο πατέρα σου.
4: Όχι,
0: περίμενε, λέω.
7: Ο Σάλιβαν.
0: Μου στέλνει τώρα εδώ ο Σπύρος, για να ξέρετε, ο Ντούγκα είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ναι. Έχει μπει και στην αποστολή κόντρα στη Θέλτα. Θυμάσαι, αδερφέ μου, Χαστά.
4: Το είπε, πριν.
0: Αυτό ναι, μου το υπενθυμίζει. Δεν το άκουσα εγώ, συγγνώμη. Ναι, ναι. Και είναι γεννημένο στο 7.
6: Μ' αρέσει που με παρακολουθείς.
0: Σε παρακολουθώ, ρε. Απλώς δεν προλαβαίνω όλα γι' αυτό. Το 7 είναι γεννημένο, έτσι.
6: Ναι.
0: 19.
6: Ναι.
0: Okay.
4: Ψηφίζει.
0: Okay. Και πώς προέκυψε Ντούγκα, ρε φίλε, να έρθει στον ΠΑΟΚ. Τι έγινε, πώς έγινε αυτό.
3: Εντάξει. Ήταν ο μπαμπάς.
6: Δεν είναι.
3: Γνώρισε τη μαμά στον γκολ του Ντούγκα.
4: Τι είναι, το Κιλκίς. Τελικό. Από το Κιλκίς.
0: Δεν έχει σχέση με Βραζιλιά.
6: Όχι, ρε, δεν έχει σχέση με Βραζιλιά.
3: Από το Δομοκό είναι.
0: Εντάξει, φίλε. Δεν το... Συγγνώμη, ρωτάω, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
6: Εντάξει. Απλά, ναι, εντάξει, απλά μας θυμίζει όλους το.
3: Το Ντούγκα το Βραζιλιά.
0: Το αμυντικό χάφ της Βραζιλίας το
3: 1994.
6: Καλώς.
3: Τράβε κάτι καψούλια.
2: Μισό τώρα. Γιάννουτσο, τον Ντούγκα τον θυμάσαι.
7: Δεν τον θυμάμαι, αλλά τον γνωρίζω ως όνομα.
2: Εντάξει, άμα δεν τον γνώριζες, θα κάνεις άλλη δουλειά.
6: Φέτος θα τον βλέπεις στον ΠΑΟΚ.
0: Το Χένρι που σου είπα εγώ, τον θυμάσαι, τον ξέρεις, ή το Ρόνιο Σάλιβαν, ας πούμε.
2: Το Ρόνιο Σάλιβαν το είπε μόνος του.
3: Μεγάλη.
0: Τον έχει δει να παίζει όμως.
7: Τον Σάλιβαν τον θυμάμαι.
0: Εντάξει.
4: Ευχαριστούμε,
0: φίλε. Καλή συνέχεια. Γεια. Είσαι τρομερός και σήμερα.
4: Φεύγει πίσω στη λίμνη.
6: Καλές βουτιές.
7: Eurosport 1 κάθε Σάββατο πρωί με τον πατέρα μου. Βλέπαμε τον Οσάλιβαν.
4: Το ύφος σου λίγο με ενοχλεί όμως.
2: Μιαρδόρος σοβαρός ο πατέρας του Γιαννούτσου.
3: Δηλαδή δεν παίζεις.
4: Εμείς βλέπαμε τέτοιο. Εμείς βλέπαμε Σούπερ Σάββατο.
2: Ο οποίος πατέρας του Γιαννούτσου πρέπει να είναι στην ηλικία μας.
7: Είναι πολύ σοβαρός και μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή.
4: Ο πατέρας σου.
2: Τα φιλιά μας στον μπαμπά
3: Γιαννούτσου.
0: Και αν είπαμε μια κουβέντα παραπάνω, συγγνώμη.
4: Επειδή ο Μπακόπουλος έχει τσακωθεί με τη μισή λάμπα.
2: Μπαμπά Γιαννούτσου, όποτε θέλεις, παίζω ένα πάγκο στο μπιλιάρδο.
3: Με μπαμπά Γιαννούτσου δεν μπλέκεις.
4: Οπα.
3: Ξεκάθαρα.
0: Το ξέρεις.
3: Όχι, να το λέω έτσι.
4: Το ξέρεις, όχι. Απλώς το κάνα για το ριλάκι.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
7: Και με νίστρου που δεν μπλέκεις πάντως, παιδιά.
3: Ω, έτσι αυτά, έτσι. Ελάτε.
7: Εξαντλητική η προπόνηση σήμερα.
0: Ναι.
3: Όχι, δεν του λυπήθηκε.
7: Μία ώρα και 45 λεπτά το πρόγραμμα. Οι παίκτες πραγματικά ταυτίσανε. Στο τέλος είχαν πέσει κάτω. Παρότι ενυδατωνόντουσαν όλη την ώρα, τους φέρνανε νερά. Το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ σκληρό σήμερα. Είχε κυρίως τακτική, επιθετική τακτική. Με τον Νίστρουπ να κάνει και μία ομιλία και να λέει στους παίκτες του ότι θέλω να πνίγετε τους αντιπάλους σας. Θέλω να είστε συνεχώς στην αντίπαλη περιοχή μέχρι να λυγίσουν. Στο τέλος του προγράμματος είχε και ένα πρόγραμμα καμικάζι που τρέχανε οι παίκτες σε όλο το γήπεδο και στο τέλος είχε και τελειώματα. Και πραγματικά υπάρχει και ένα βίντεο στο athletico.gr, μπορείτε να το δείτε, που οι παίκτες στο τέλος έχουν λυγίσει, έχουν πέσει κάτω και πάνε οι βοηθοί προπονητών και τους δίνουν συγχαρητήρια για την ένταση της προπόνησης.
0: Εγώ έχω να πω ότι με τα ακουστικά που έχεις βάλει δεν ακούς τι γίνεται γύρω σου και φωνάζεις, σαν κατοικουφούς ανθρώπους οι οποίοι φωνάζουν και τέτοιο. Εντάξει, δεν σε ακούω προσεκτικά πάντως αυτά που λες. Έχεις ένα ενδιαφέρον ως προς το ότι είναι λίγο αιμοβόρος, θα τους πνίγουμε κλπ, που λέει ο Νίστρουπ. Είναι ξεκίνημα αυτό ακόμα. Εγώ, παιδιά, ξαναλέω ότι για τις προπονήσεις, το ξεκίνημα περιμένω λίγο να δω τι γίνεται. Τι λες.
3: Δίνει ένα στίγμα.
0: Δίνει ένα στίγμα ο Νίστρουπ.
3: Ο Δανός ότι δεν αστείευεται.
4: Και ότι διαφοροποιεί και λίγο τον τρόπο που θα αγωνίζει ο Παναθηναϊκός.
3: Και την νοοτροπία και την προσέγγιση σε όλα. Και την νοοτροπία που θέλουν να έχουν οι παίκτες του. Εγώ στέκομαι πάρα πολύ και σε αυτά που έχει γράψει αυτές τις μέρες ο Βασίλης πάνω, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και τα μεταφέρει πάρα πολύ ωραία και τα βίντεο του όλα είναι λες και εκεί.
2: Να το βίντεο.
3: Και πρέπει να το δούμε.
2: Και το τετέι.
3: Έχει κλατάρει ο τετέι. Έχει τελειώσει εκεί ο τετέι. Δεν αντέχει άλλο. Εγώ στέκομαι πάρα πολύ στην πρώτη κουβέντα που τους έκανε γιατί είναι μάθημα νοοτροπίας. Σε έναν φλατ. Φλόρο σε εισαγωγικά, αν παρεξηγηθώ, Παναθηναϊκό.
4: Γιατί κοιτάς τον Παγκούπλο. Σε έναν φλόρο.
0: Επειδή δεν ήξερα τα παπούτσια πριν που είπαμε το.
3: Λέω, αφού το είπαμε τη λέξη νωρίτερα, την
4: ξέρω. Αφού γνωριζόμαστε!
0: Όχι, ρε. Μου πιάνει το χέρι που έτσι μιλάει και μου λέει. Μη, δεν τα λέω για σένα. Μη
3: για να μην παρεξηγηθείς, ρε παιδί μου, αυτό το λέω.
4: Για να φλόρω.
3: Το ότι πάει ο προπονητής και τους λέει δεν πάει να έχετε χτυπήσει, δεν πάει να έχετε ματώσει. Όποιον δω να καταλείπει τη φάση και να πάει και να κάνει και να διαμαρτύρεται. Όχι στη δική μου ομάδα αυτά. Από μένα ένα πρώτο respect το έχει.
0: Αυτές οι φλωρίες αλλού δηλαδή.
3: Θα τα δούμε. Θα τα δούμε όλες στην πορεία. Ούτε μεγάλο τέτοια, ούτε αυτά.
6: Αυτά.
3: Αλλά εγώ τα δέχομαι.
6: Των πρώτων ημερών της προετοιμασίας, το πέφτουν κορμιά.
3: Δεν είναι μόνο Θοδωρή.
2: Δεν είναι πάντα έτσι.
3: Δεν είναι πάντα έτσι, μάνα μου. Στον Παναθηναϊκό, ειδικά των τελευταίων ετών.
6: 99%. Όχι, όχι.
2: Γύρνα πέρσι στην προετοιμασία επί Βιτόρια και θα δεις ότι δεν ήταν έτσι.
5: Γύρνα πέρσι.
0: Εγώ πήγα να συμφωνήσω με.
4: Δεν είναι χέγγιο επιτυχία.
3: Δεν είναι χέγγιο επιτυχία. Εμένα μου δίνει ένα στίγμα.
4: Είναι ότι βλέπει διαφορετικό στυλ από τον Παναθηναϊκό πλέον. Βλέπει κάτι άλλο. Μια ομάδα που θα έχει πολύ ένταση. Αυτό. Το αν θα έχει επιτυχία ή όχι.
3: Αυτό είναι άλλο πράγμα, παιδιά. Παίζουν άλλα πράγματα.
0: Και πάντα παίζουν ρόλο και τα εργαλεία που έχει για να κάνει κάτι.
4: Και το ρεκόρ του Ματία Αλμέιδα σε προπόνηση 2,5 ώρε δεν το σπάσει κανένα.
3: Να σα πω, παιδιά, εγώ το λέω στο θέμα τη, ξαναλέω. Νοοτροπία. Παναθηναϊκό ήταν μια ομάδα η οποία έχανε και κέρδισε ένα και το αυτό. Το να πας να τους βάζεις γαβ-γαβ από το πρώτο, την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία, αλφα γαβ-γαβ, δεν είναι και ότι πιο σύνηθες στον Παναθηναϊκό. Εγώ απλά σαν στίγμα το δίνω, ναι. Όπως το δίνει ο Βασίλης αυτές τις μέρες από πάνω.
0: Το βλέπουμε.
4: Βασίλη,
0: το
4: να σε ρωτήσω κάτι. Οι ποδοσφαιριστές πώς το εισπράττουν όλο αυτό? Την αλλαγή, την πολύ μεγάλη αλλαγή.
7: Χθες που μιλήσαμε... Ναι, χθες που μιλήσαμε με τον Ζαρουρί που έχουμε την αποκλειστική συνέντευξη, μας είπε ότι πάντα ένας νέος προπονητής έχει πολλές φιλοδοξίες και τους αρέσει όλη αυτή η πίεση που υπάρχει και όλη αυτή η ένταση που υπάρχει στις προπονήσεις. Δεν αναφέρθηκε στους προηγούμενους προπονητές του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν σαν να αναφέρθηκε με αυτή τη δήλωση.
3: Γιατί έζησε και πολλούς πέρσι. Πρόλαβα, ζήσει

0: 4-2-3-1.
1: Με δίδυμο ποιους?
0: Στην άμυνα, σε αυτό το πρώτο δείγμα, ας πούμε, εντεκάδας, είχε Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλο αριστερά και Ίγκασον με Κάτρι και τον Πένια στο τέρμα.
1: Μπιλί, στο 4-2-3-1 δίδυμο ποιοι ήταν? Τσιριβέγια με...
0: Τσιριβέγια με Τσέριν και το άλλαζε, έβαζε και τον Καμαρά.
1: Ωραία.
0: Γενικώς το Τσιριβέγια δείχνει να τον πιστεύει πάρα πολύ, τις επαφές του. Του αρέσουν, τον επιβραβεύει συνεχώς. Παίρνει πολύ σωστά την μπάλα από τον τερματοφύλακα, γυρίζει και παίζει είτε τα μπακ είτε τα χαφ. Παίζει πολύ ωραία και γρήγορα ο Τσιριβέγια και αρέσει πολύ αυτό στον Ίστρουπ. Το κρατάμε αυτό γιατί δείχνει να του αρέσει.
2: Μέχρι τα αυτά, δύο σχήματα πάντως αυτά έχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους. Απλά γυρίζει το τρίγωνο στη μεσαία γραμμή.
1: Και πού είναι 4-2-3-1. Το δεκαροειδέ σου.
2: Έχεις δύο αμυντικούς χαφ και έναν μπροστά δεκάρι. Στο 4-3-3 γυρίζει το τρίγωνο, έχεις ένα χαφ, δύο οχτάρια.
1: Αυτό είναι το δεκαροειδέ
3: σου. Στο 4-3-3 ο καθαρός κόφτης ποιος είναι?
1: Το Τσιριβέγια στο 6.
0: Ο Τσιριβέγια και ο Καμαρά, αυτούς τους δύο δούλεψε.
1: Και μετά να βάζει τον Καμαρά.
2: Okay.
0: Τον Κοντούρι δείχνει να τον υπολογίζει πιο πολύ ως οχτάρι.
2: Okay.
1: Okay.
0: Τουλάχιστον σε αυτές τις πρώτες μέρες. Επίσης, κάτι ενδιαφέρον, δεν υπάρχει άλλος καθαρόμενος σεντερφόρ πέραν του Τετέι που έχουμε πει. Σε αυτές τις πρώτες μέρες ο Παντελίδης παίζει ως σεντερφόρ και δείχνει να του συμπεριφέρεται και ως σεντερφόρ. Δηλαδή, οι οδηγίες που του δίνει, γιατί συνεχώς σταματάει την προπόνηση, του δίνει οδηγίες, είναι οδηγίες εννιαριού, με τον Παντελίδη να βάζει πολλά γκολ. Και σήμερα στο δίτερμα έβαλε ένα τρομερό γκολ που θύμισε αυτό που είχε βάλει μέσα στο Καραϊσκάκι.
2: Το οποίο ακυρώθηκε.
1: Όχι, αυτό που είχε βάλει με την Κηφισιά.
0: Όχι, εννοώ αυτό με την Κηφισιά.
2: Ναι, ναι, οκ. Okay.
3: Okay. Ναι, το πλασέ που κάνει.
1: Επίσης, αυτό που λέει ο Βασίλης, σας κρατήστε το, ναι. Γιατί εντάξει, θα έρθει φορ και θα τα πούμε σε λίγο τα μεταγραφικά. Και πρώτα θέλω να γυρίσει και ο Ντέσσερ υγιής. Θα παίξει κάποιες φορές και τέσσερα.
3: Να σε προλάβω λίγο. Να σε προλάβω.
1: Θα το βάλει δίπλα στο φορ.
3: Όχι, άλλο πάνω από. Εγώ πιστεύω ότι τον Τετέι φέτος, αυτός ο τύπος εδώ, Νίστρουπ, θα τον εξελίξει πάρα πολύ. Ο Τετέι μέσα στον επόμενο χρόνο ή και δύο μπορεί να πάρει μεταγραφή άνετα. Εξωτερικό.
1: Μακάρι. Το πιστεύω παιδί, πραγματικά. Γενικά, βασικά να εξελιχθεί πρώτα απ' όλα και να φτάσει ακόμα πιο ψηλά
3: και
1: από αυτό.
3: Μια και
1: είναι.
3: Κάποιοι φίλοι εδώ πέρα ίσως στενοχωριούνται, απογοητεύονται λίγο, βλέπουν κάποια πράγματα που λέει όλα ίδια λέει. Θα σου πω κάτι. Εγώ τώρα δεν είμαι στο ρεπορτάζ όπως είναι άλλοι εδώ, πολλοί συνάδελφοι αυτή τη στιγμή τώρα στο πάνελ, αλλά θα πω το εξής. Ο τύπος αυτός με πείθει πολύ περισσότερο από προηγούμενες λύσεις που ακολούθησε ο Παναθηναϊκός. Αυτό λέω μόνο.
1: Για το πάντως, να συμπληρώσω και να ολοκληρώσω για να μιλήσει ο Βασίλης, θα υπάρξουν σχήματα που θα το δείτε, ο Γιαννούτσος. Θα υπάρξουν σχήματα που θα το δείτε ότι τον Παντελίδη μπορεί σε 4-4-2 καθαρό να τον έχει δίπλα στο φόρ.
3: Μακάρι.
1: Το οποίο μπορεί να το υπηρετήσει, έτσι. Είναι να είναι λίγο πιο φυσικό.
4: Και ήταν φτερό, ε.
1: Ναι. Ελέτο, δηλαδή, όσο τον έχουμε στην αλφαεθνική σαν εικόνα. Ήταν παντάκρα, ναι.
3: Λοιπόν, οκ. Okay. Μπίλη, κάτι άλλο φοβερό. Έχεις να σε κρατήσω λίγο στην παρέα μας. Μήπως προκύψει κάποιο ερώτημα και να σε αποδείξω λίγο.
0: Και ο Αντίνο, μιας και ρωτάει, ο Κώστας σήμερα πέρναγε τους παίχτες 2-2 πραγματικά. Ήταν εξαιρετικός. Έχει ανέβει πολύ τις τελευταίες δύο μέρες. Θα περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες ημέρες.
3: Ο Γιαννούτσος έχει μπει στο κλίμα.
2: Εν τω μεταξύ, τρεις Βασίλειδες έχουμε μπει μπόνους, ε. Τρεις Βασίλειδες.
3: Βασίλη!
1: Λοιπόν, μαμά, Ντίνο, άκουσε με λίγο. Το παιδί πάει πολύ καλά, εντάξει. Λοιπόν, πες και στον μπαμπά, Ντίνο, όλα καλά.
3: Δυο-δυο λέει.
1: Δυο-δυο μου λέει το Βασίλη.
3: Ρε αλήτη, Γιαννούτσο, δυο-δυο τους περνάει.
1: Λοιπόν, άστα τα Βιτόρια Σέμπρε.
0: Έχω και βιντεάκι, το έχω στείλει.
3: Πες να πηγαίνουν ένας-ένας.
1: Σι, σι. Σι, μαμασίτα, σι.
3: Περίμενε, ρε.
1: Μιλάμε, μαμά, Ντίνο.
3: Περίμενε. Λοιπόν, περίμενε μαζί μας και εσύ, Βασίλη μου. Συνεχίζουμε τώρα με γουλή εδώ τώρα να συνδέσουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο Παναθηναϊκός στα μεταγραφικά ζητήματα. Θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα για τον Center Forward, τον Ράστοντερ, τι γίνεται εκεί. Ένα παιδί, του κουβεντιάζαμε τώρα ερχόμενη. Είναι ένα ψηλό φορ, έτσι. 1,90.
1: 91. Το αγόρι αυτό, λοιπόν, όπως έχουμε πει τις τελευταίες δύο μέρες για την κίνηση που έκανε ο Παναθηναϊκός, που το έχει αφήσει στην άκρη για να φεγγάρει, αλλά έκανε την κίνησή του και το ντου προς την ντουν. Ντου προς την ντουν, ακριβώς. Υπάρχει πλέον συμφωνία προφορική με την ελβετική ομάδα, πρωταθλήτη Ελβετίας, για ένα ποσό κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ, σύν κάποια μπόνους, σύν ένα ποσοστό μεταπόλησης. Έχει μπει τελική ευθεία η μεταγραφή και είναι κάτι το οποίο μετά τον De Vrij, το οποίο το είχε καθαρίσει σε μεγάλο βαθμό ο Κοτσόλης, ήθελε να πάει στον επιθετικό μετά, ακριβώς γι' αυτό που λέει και ο Βασίλης, ότι πλην του Τετέι, ακόμα και αν μπει στο παιδί και θεραπείες κάνει πάνω. Δεν έχει άλλο σεντερφόρ και έπρεπε λίγο να έχει και το φόρ του νωρίς να μπει στο κλίμα γιατί έχει προβληματικά.

0: Έχει αξία να πούμε 2-3 πράγματα γρήγορα για το Ράστοντερ. Ότι οι Ελβετοί στην αρχή ζήταγαν αυτός ο κύριος Άλμπρεχτ, ο αθλητικός διευθυντής της Ντομινίκ Άλμπρεχτ, ζήταγε 7 εκατομμύρια. Mm-hmm. 6-7, Βασίλη.
1: 6-7, ναι.
2: Σταμάτατε.
1: Για Γένσεν θα πούμε, ο Βερβελές θα βγει. Περιμένετε λίγο.
0: Ναι. Διατήρησε τέλος πάντων μια πολύ σταθερή στάση ο Κοτσόλης όλη αυτή τη διαδικασία. Πήγανε και τα βρήκανε με το παιδί, με τον ποδοσφαιριστή. Και κατάφερε, και εδώ έχει σημασία γιατί ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προσπεράσει μάλλον πρόταση από το Αμβούργο, από την Gladbach και από την Πολόνια. Το Αμβούργο μάλιστα, σύμφωνα με τους Ελβετούς, για 2-3 εβδομάδες ήταν το απόλυτο φαβορί για τον Μπάρι. Και το ξεπέρασαν αυτό και με τη συζήτηση που έκανε μαζί τους και με
2: το
0: τα λεφτά
2: που ανέβηκε.
0: Ανέβηκε ή ήταν ήδη.
2: Σάλκι
0: ανέβηκε, ναι. Είχε κάνει μια καλή πρόταση, του είχε κάνει καλύτερη Παναθηναϊκός τα λεφτά. Και κατάφερε τέλος πάντων να τον ψήσει και να μην πάει Μπουντεσλίγκα. Και είναι σημαντικό το πώς έχει διαχειριστεί. Είναι επιλογή Κοτσόλη Μπαλντίνη, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι πολύ καλή περίπτωση για την ομάδα και με τον οποίο όταν τον παρουσίασαν του Νίστρουπ ότι έχουμε αυτούς τους παίχτες δες, είναι ο πρώτος που ξεχώρισε
1: από τους επιθετικούς.
0: Ναι, βέβαια έχει τρομερή για το ύψος του έτσι τουλάχιστον λένε. Παιδιά, εγώ δεν κοιτάω βιντεάκια, θα το δούμε από κοντά.
1: Σαν το λαρετζάκι εδώ.
0: Ναι, κάνει την κόμπρα. Το βάζει γκολ, κάνει την κόμπρα κι αυτός.
1: Okay.
0: Είναι ένα inside joke, έτσι έχει πει. Ένα παιδί το οποίο πριν από όχι πάρα πολύ καιρό είχε πρόβλημα σοβαρό για την καριέρα του. Είχε ένα πρόβλημα.
2: Ρε, εσύ το διάβασα κι εγώ σήμερα. Το έχει γράψει του Ρόλα.
0: Ο Ρόλα το έχει γράψει το κείμενο και είναι πολύ ωραίο όντως να αξίζει να μπείτε το είδος στο Αθλέτικο. Είχε πρόβλημα στο αριστερό μάτι. Δεν εστίαζε καλά και αυτό του προκαλούσε σοβαρούς πονοκεφάλους, μπορούσε να κοιμηθεί. Και αυτό επηρεάζει την απόδοσή του, την καριέρα, τα πάντα. Μέχρι που πήγε, είδαν ποιο ήταν το πρόβλημα, το αντιμετώπισαν, φοράει ένα φακό για να είναι αυτό και αυτό είναι οκ. Δηλαδή, πώς μπορεί να επηρεάσει εντελώς την καριέρα του.
2: Δηλαδή, θα βάζει γκολ και θα κάνει, δεν σας βλέπω.
1: Ναι, δεν έκανε επέμβαση.
0: Θα κάνει έτσι. Δεν ξέρω τι χρειαζόταν παραπάνω. Είναι ένα κείμενο που είχε γράψει το Kicker, το ελβετικό Kicker και είχε αναλύσει λίγο την κατάσταση τότε. Ήταν νομίζω ακόμα πριν πάρει τη μεταγραφή στην Τούν, πριν 2,5 χρόνια, 3. Αλλά είναι καλά και φαίνεται τέλος πάντων ότι εξέλιξε την καριέρα του. Mm. Είναι παίκτης που τα πιο πολλά του γκολ τα έχει βάλει μέσα από την περιοχή, μέσα από το κουτί. Έχει καλή, πολύ καλή τεχνική κατάρτιση για το ύψος του. Και καλός και αριστεροπόδαρος και με το κεφάλι και τέλος πάντων έχει διάφορες κινήσεις και ρεπερτόριο. Διαφορετικός εντελώς από Τετέι και από Ντέσερτς. Και επίσης, επειδή στην Δανία το λέγανε αυτό, συνηθίζει στις ομάδες του όταν παίζει ειδικά 4-4-2, αλλά και σε κάποια μάτια συγκεκριμένα δύσκολα να παίζει με target man ο κύριος Νίστρουπ, είναι αυτό που ήθελε για το κομμάτι του target man.
1: Ο οφθαλμίατρος λέει αλήθεια βουλής. Και να σου πω, έχει ένα μήνυμα το οποίο εγώ το ακούω προσεκτικά.
0: Τι πράγμα, παιδί μου.
1: Είπα γνωρίτερα, παιδί μου, ότι το Παναθηναϊκό έχω καλύτερο πρόστιμα φέτος με τον Ίστρο κλπ.
0: Ναι.
1: Και λέει ένας φίλος σωστά ότι ό,τι και να κάνει μπροστά από παίκτες, όποιον και να πάρει, αν δεν φτιάξει τα χαφ του λέει όπως πρέπει, δεν θα είναι ανταγωνιστικός όσο θα ήθελε.
0: Συμφωνώ.
2: Και εγώ συμφωνώ.
1: Και θέλω να το δέσω λίγο αυτό με τον Γένσεν.
0: Το ένα
1: είναι μια περίπτωση που σε αλλάζει επίπεδο, Κώστα, έτσι. Αλλά αυτή η περίπτωση δεν βλέπω να είναι πολύ εφικτή πλέον αυτή τη στιγμή. Τι λες εσύ?
0: Εγώ, ποτέ μιλες ποτέ, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει κάνει όσα μπορούσε να κάνει και έπρεπε να έχει κάνει. Το έχει προτείνει 8 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Με διάθεση να πάει να πληρώσει και σημαντικά ποσά και στην Μπρέντφορντ. Mm-hmm. Είναι λίγο δύσκολο συνολικά. Δεν είναι μόνο κύρα Γένσενα. Είναι και το παιδί ότι θέλει και σκέφτεται ότι μετά από 7 χρόνια στο επίπεδο της Πρέμιερ, γιατί να μην περιμένουμε πως μου έρθει η Λα Λίγκα ή μια ομάδα σοβαρή από την Ιταλία, δεν ξέρω από πού άλλο, από τη Γερμανία. Και είναι και λογικό, ο ίδιος δεν βιάζεται. Επίσης, στο οικονομικό σκέλος, και αυτό έχει να κάνει, πρόσεξε, καθαρά εκεί παίρνει ένα 700 στην τσέπη του. Mm-hmm. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός του δίνει με την πρόταση αυτή πάνω από 2.600 το χρόνο. Είναι μια διαφορά 900.000 το χρόνο. Λέγεται ότι οι ατζέντιδες του έχουν ζητήσει ένα ποσό που φτάνει τα 3 εκατομμύρια το χρόνο και ένα τεράστιο πρίμιο υπογραφής. Οκ, okay, υπάρχουν και κάποια όρια. Δεν είπα ότι έχει ανάγκη ή ότι θα δυσκολεύει τα οικονομικά του Παναθηναϊκού, αλλά τα αξιολογεί και λίγο. Και από τη στιγμή που δεν βλέπει και έχει πάρει και 15 τηλέφωνο και ο Νίστρουπ και δεν βλέπει πρόοδο, περισσότερο από την Κυριακή δεν θα τον περιμένει ο Παναθηναϊκός. Ήδη ψάχνει άλλε υποθέσει.
3: Πρέπει να υπάρχουν και ισορροπίε στα αποδυτήρια.
0: Και στα αποδυτήρια. Δεν θα ισοπεδωθεί τώρα όλο το σύστημα. Δεν είπα, λεφτά κυκλοφορούν στον Παναθηναϊκό πλέον. Δεν είμαστε οι εποχές του 18. Και συμβόλαια ψηλά υπάρχουν και λεφτά πολλά δίνονται. Okay, αλλά κάπου, ξέρεις, υπάρχουν και το όριο στο πού μπορείς να φτάσεις και τι να δώσεις. Ήδη πάντως έχει ενεργοποιήσει πολλές, αρκετές εναλλακτικές που έχει, γιατί έχει υψηλού επίπεδο, όχι δηλαδή θα πάει ξαφνικά από τον ουρανοξύστη, θα πάει στο τριόροφο. Μέχρι την Κυριακή πιστεύω ότι τον περιμένει και βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Και μια κουβέντα Ντεφράι, να ανησυχεί κανένας?
0: Όχι, όχι. Ντεφράι είναι... Λίγο μας καθυστερούν οι δικηγόροι μέχρι να τα αποτυπώσουν τους όρους. Μπορεί απόψε, όχι μπορεί, το πιο πιθανό είναι ότι απόψε θα υπογράψει. Και Μπίλι, ή Κυριακή βράδυ θα σου έρθει.
1: Στο στέλνω, ναι.
0: Ή Δευτέρα πρωί. Αν έχει προλάβει να τελειώσει, να καθαρίσει και ο Ράστοντερ, μπορεί να έρθουν πακέτο.
2: Πότε γυρίζει ο Παναθηναϊκός?
0: 4, μετά το φιλικό με τον Άγιαξ. 4 Ιουλίου.
3: 4 Ιουλίου.
0: Έχει μία εβδομάδα και κάτι ψηλά ακόμα. Κυριακή 4 Ιουλίου.
2: Άμα πάει Δευτέρα δεν έχει μία. Έχει.
0: Ναι,
2: έχει.
0: Θα πάει, θα κάνει εδώ, κάτσε.
2: Πρώτη έχει, ρε φίλε, την Τετάρτη έχει πρώτη.
0: Ναι.
2: 2, 3. Άρα το άλλο Σάββατο γυρίζουν.
0: Σάββατο γυρίζουν, ωραία.
2: Τι να πάει Δευτέρα, γυρίσει Σάββατο.
0: Γιατί?
2: Λες.
1: Πέντε
0: μέρες. Πέντε μέρες, δεν κοιτάει την Ακρόπολη.
3: Παθηνακός έχει νόρις προκληματικά, πρέπει να.
0: Ναι, άστο να πεις.
3: Άστο ρε Βασίλη.
0: Ο Μάγκας εδώ δεδομένα πάει Κυριακή Δευτέρα. Το θέμα είναι μήπως προλάβει και πάει και ο Ράστοντερ. Και τελειώσει δηλαδή τα τυπικά τις επόμενες 24 ώρες.
2: Για άλλους ήρθε το τυραμισού, άλλοι το τρώνε.
3: Οπα.
1: Σωστό. Αντιποσπώ τώρα, έλα Μαριάννα μέσα.
0: Τώρα,
3: έλα
0: τώρα, όπως είσαι, τώρα να έρθει.
3: Έλα Μαριάννα, το κουταλάκι, έλα Μαριάννα, το κουταλάκι.
0: Γιατί σας μιλήσω, καθόλου.
1: Παίζω μια κουβέντα μόνο για Φαντρόγγελεν, που είναι το θέμα.
0: Το θέμα είναι...
3: Φαντρόγγελεν.
0: Φαντρόχελεν.
1: Έχεις λείψει πολύ, φίλε, δεν τα ξέρεις τα νέα εδώ.
0: Ρίκ Φαντρόχελεν.
3: Και φαμπάστε μαζί.
0: Είναι στόπερ αριστεροπόδα, θα λέω λίγο την συντομία. 27χρονος, Ολλανδός στόπερ τη Σαμσουσπορ.
3: Και τώρα ο Μακόπουλος τον είχε κάνει, τον είχε γυρίσει ταινία που ήταν.
0: 92,
3: τον έβλεπε 10 μέρες.
0: Εντάξει, παιδιά, όλοι έχουν και τις άτυχες στιγμές στο ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε. Ο μόνος δεν είχε γίνει ψεγάδι ήταν ο Μαλντίνι. Κανείς δεν τον πέρασε ποτέ.
1: Και ο Μπαλντίνι, θα πω εγώ.
3: Και τώρα αλητία φωτογραφία με τον Κουητά.
1: Είναι στον κόλπο όλοι.
3: Τρεις φωτογραφίες.
0: Στη ζωή όμως υπάρχει το payback time.
1: Το ΙΤΑ περίμενε.
3: Τέσσερις
0: φωτογραφίες. Και payback time. Ας έρθει πρώτα αυτό το αγόρι εδώ πέρα. Και εδώ με τον Έλλη και τον Πάλμερ Μπράουν. Και με τους τρεις μαζί. Λοιπόν.
1: Πού να ξέρεις, ρε Πάλμερ Μπράουν, θα σου φάει τη θέση αυτός.
0: Αυτό έλατε, πού το πας.
1: Πού να το ξέρεις. Όταν έβγαζε φωτογραφία μαζί του.
0: Έχει κάνει ο Παναθηναϊκός μια πρόταση γύρω στα 3,5 μέρες τώρα. Επειδή ο κύριος Γιλντιρίμ άλλα λέει τη μια, άλλα λέει την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει ενημερώσει.
3: Το κουτάλι της Μαριάννας ακούγεται μέχρι εδώ.
0: Έλατε. Έχει ενημερώσει. Φυλάκια. Πάμε σε άλλες επιλογές. Δεν το βγάζω από το κάδρο. Αλλά αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, γιατί μπορεί από τη Δευτέρα να αλλάξει τα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει άλλους αριστεροπόδορους στόπερ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αποδεσμεύω Θοδωρή Χαστά. Αποδεσμεύω Βασίλη Γιαννούτσο. Τους ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ.
0: Γεια σας, κύριε.
1: Τα λέμε Δευτέρα.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, Αλάνια μου.
2: Τα φιλιά.
1: Φιλιά, φιλιά μάγκες. Λοιπόν, μένουμε εδώ και πάμε να δείξουμε λίγο την Ελαμπέτ χορηγός εταιρεία και σήμερα και τελευταία μέρα της εβδομάδας Παρασκευή για την εκπομπή Back to Back 3-5.
0: Ελάτε, παιδιά.
1: Καθημερινά. Εδώ είναι η Ελαμπέτ μαζί μας και παραμένει μέχρι το τέλος της εκπομπής για ακόμα 45 λεπτά. Σε λίγο θα έχουμε και Διονύση Βερβελέ μαζί μας. Θα έχουμε και Μαριάννα που μπορεί να έρθει όταν είναι έτοιμη. Σκουπίσω λίγο εδώ. Θα δείξουμε εμείς εδώ ένα δωράκι που θα.
0: Ο άλλος έγραψε για το Ράστοντερ. Άμα σκοράρει αυτό, θα του κοιτάει με μισό μάτι.
1: Ναι. Κοίτα τώρα. Ναι. Τώρα πατάνε πίσω, α πούμε, κουνιέται λίγο η κάμερά μας. Για βλέπεις. Δεν είναι τώρα. Η Μαριάννα τώρα πάει, κάνει το γύρο του φρέμου.
0: Και με Μαρκόπουλε, ναι, τα παιδιά εδώ δεν μπορούν.
1: Δεν μπορούν τα παιδιά. Δεν μπορούν.
3: Από εκεί που πάει η Μαριάννα,
1: έλα, Μαριάννα, έλα, έλα.
3: Που πάει η Μαριάννα θα έχει χωνέψει το τυραμισού.
1: Χρήστο, σε παρακαλώ, μια οδοντογλυφίδα φέρε, για τη Μαριάννα.
4: Καλά δεν τρέπεσαι να τα κάνετε αυτά σε μένα που σας έστειλα τη ραμισό από το νησί.
1: Έλα και μέσα, έλα και μέσα, μην φοβάσαι το Βασίλη.
3: Τι μόφισμα κουλτά είναι αυτό.
0: Μπορεί να με φοβάσαι.
4: Πόσο καιρό έχεις να με δεις.
1: Δώστε μου λίγο χρόνο παρακαλώ.
0: Τον τάσο πόσο καιρό είχαμε να δούμε, αλλά αυτό το ξεπερνάμε.
1: Δώστε μου λίγο χρόνο παρακαλώ. Ένα δωράκι έχουμε για σας. Το οποίο θα δώσουμε την Τρίτη που έρχεται. Μαριάννα, λέω καλά.
4: Βέβαια.
1: Η Sky Telecom, ούτε που παρακολουθήσει, λέω. Η Sky Telecom, Mission Giveaway, follow, τρεις λογαριασμούς. Sky Telecom, αθλητικό αξενικό 4.
0: Και τους τρεις!
1: Like, τώρα σου ήρθε. Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Κερδίζουμε τι, Κώστα μου, ένα iPhone.
0: 17.
1: Ο Τάσος. Σχολείο, ναι, κάτω αριστερά.
0: Το 17 είναι.
3: iPhone σταθερό.
1: Ας δείξουμε, μιας και ήρθε η Μαριάννα, και τον διαγωνισμό.
4: Του e-food.
0: Θα τα είσαι λαό.
1: Το μετήσιο σήμερα δεν είναι.
4: Αυτό
1: είναι σήμερα, έτσι, ωραία.
4: Ίσα που προλαβαίνετε.
1: Πώς θα το κάνουμε τώρα?
4: Θα κάνουμε την γνωστή κλήρωση. Εγώ έχω μαυρίσει πάρα πολύ, δεν αντέχω να μην βλέπω καν.
1: Για λέγε Τσίλα.
2: Μαυριάννα.
0: Μαύρη.
3: Μαυριτανία.
4: Λοιπόν, θα κάνουμε κλήρωση. Να είστε πολύ έτοιμοι να αργήσουμε, βέβαια, έτσι.
1: Τι να κάνουμε.
3: Να είστε πολύ έτοιμοι να αργήσουμε.
1: Ναι, για λέγε.
4: Θα προσπαθήσω εγώ να είμαι πάρα πολύ γρήγορα, να βγάλουμε τους 10 νικητές. Να φύγω να συνεχίσετε.
1: 10 νικητές τώρα θα έχουμε.
0: Μου βάζετε.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς θα γίνει η διαδικασία. Λέμε στόπ και τέτοια.
4: Όχι. Έχω εγώ το.
1: Α, το έχεις.
0: Α, το τσιλιμπίρδι.
3: Τόση ώρα χαμηλώνει. Μα τραγουδάει τσίλα.
0: Μα πει με έχει.
1: Του το θύμισα εγώ αυτό. Μην μιλάς, περίμενε λίγο.
0: Βλέπω.
4: Λοιπόν, να πατήσω το κουμπί.
1: Πάτα το.
0: Φοβάμαι.
1: Πάτα, Κιμ.
4: Ωραία. Μιλήστε, πείτε τα νέα σας, γιατί περιμένουμε. Μη στείλει κάποιος μήνυμα τώρα, είναι πολύ κακή στιγμή.
0: Πρώτος ο Σπύρος Τσιλιμπίδης.
3: Παρακαλώ.
1: Μιλήσαμε για Παναθηναϊκό. Έχουμε Βερβελέν, τον έχουμε μαζί μας. Όχι ακόμα, ωραία. Πάμε λίγο στον Τάσο να ξεκινήσουμε μετά τη ΣΑΕ και μετά πάμε στον Διονύση που θα είναι από
0: ενώ αυτό θα γράφει. Τους βγάζει έναν-ένα, τώρα τι κάνει ακριβώς.
4: Όλους μαζί.
1: Όλους μαζί. Θα διαβάσεις 10 ονόματα δηλαδή τώρα σε λίγο.
0: Πάντως εκεί φαίνεσαι πιο μαύρη από ό,τι πραγματικά είσαι.
4: Ναι, και πιο κίτρινη επίσης. Είναι λίγο σαν να
3: έχω. Ο φωτισμός δεν είναι καλός.
0: Ήκτερος κανονικός όμως.
4: Ναι.
0: Βάλτε τι τη θερμοκοιτίδα κάνεις, τώρα, παιδιά.
1: Εντάξει, μωρέ,
0: μια θερμοκοιτίδα για το κορίτσι.
1: Το παράκανε λίγο,
4: λοιπόν.
1: Μαρία. Βγήκαν.
4: Μισό. Βγαίνουν.
1: Ναι.
0: Τρία, δύο, ένα.
4: Άμα πεις... κάνετε ένα κλασί.
3: Τέλεια, τέλεια.
1: Θα πεις όλα τα ονόματα μαζί. Μόλις βγουν, ώρα να
4: ξεκινήσω λίγο μετά. Στείλτε τις κάποιες μήνυμα
3: τώρα.
0: Τώρα, στείλτε τις μήνυμα.
3: Στείλτε μήνυμα τώρα.
0: Να κολλήσουν όλα.
1: Πάμε στα της ΑΕΚ. Χθες αναφερθήκαμε για τις 12 Αυγούστου ότι θα ισχύσει αυτός ο κανονισμός με τους δύο πιτσιρικάδες, όπως θα είναι για το κύπελλο φέτος. Εσύ γιατί λες ναι.
0: Γιατί είναι το pregame αυτό. Είναι το intro προς τον κανονισμό του κυπέλλου.
1: Με τον Τάσο μιλάω.
0: Ευχαριστώ.
1: Τάσο, αναρωτιόμασταν χθες αν αυτό θα σημάνει ότι μπορεί να κινηθεί. Τι να κάνεις τώρα και ποιο να πάρεις, να ψάξεις να βρεις τι. Η ΑΕΚ είναι και περίπτωση που δεν έχει εύκολα να βρει κάποιον πιτσιρικά σε αυτή την ηλικία και να είναι και πεζούμενος που λέει και ο Γουλής. Ακούστηκαν κάποια ονόματα και από τον Όφη. Τι.
0: Το βάζει παράδειγμα του Γουλή, λες.
1: Είπα να σε βάλω στην παρέα πάλι. Μη φωνάζουν εδώ πέρα. Λοιπόν. Δεν θα πάρει παίκτη γι' αυτό όμως το γεγονός, έτσι.
3: Να το πιάσουμε την αρχή πάντως ότι η ΑΕΚ δεν ήταν θετική στο να ισχύσει και στο Super Cup αυτός ο κανονισμός.
1: Α, μόνο για τις 12 Αυγούστου, λες, εσύ δεν ήταν θετική.
0: Εντάξει, αν το βρίσκει έτσι κι αλλιώς μπροστά της όμως.
3: Ναι, θεωρεί γενικότερα ότι απλά η ΕΠΟ κάνει σπασμωδικές κινήσεις στο κομμάτι των νεαρών παικτών. Δεν υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένο πλάνο αξιοποίησής τους. Οκ, τώρα όμως πρέπει να. Και έγινε και πολύ γρήγορα. Δηλαδή τώρα η ΑΕΚ πρέπει για τις 12 Αυγούστου και ο Όφη και γενικότερα οι ομάδες θα πρέπει να είναι έτοιμες σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν πλέον στην αποστολή 4 παίκτες. Οι ομάδες. Δύο που να παίζουν και δύο που να είναι στον πάγκο. Οποτεδήποτε χρειαστεί. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή για την ΑΕΚ είναι μια έξτρα δυσκολία. Γιατί η ΑΕΚ αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι το υπολόγιζε ως πρόβα τζενεράλε για το κρίσιμο μάτς στον play-off του Champions League. Τώρα θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και η αποστολή της και η ενδεκάδα της. Αυτό είναι πρόβλημα της ΑΕΚ όμως. Θα δούμε πώς θα το λύσει. Για την αγορά γενικότερα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, τα δεδομένα στην ΑΕΚ. Σας έχω πει πάρα πολύ καιρό ότι η ΑΕΚ δείχνει δυσκολία στην αγορά των Ελλήνων. Ο Ριμπάλτα δεν έχει βρει ποδοσφαιριστές που να έχουν το πακέτο και το αγωνιστικό και της αξίας και της προοπτικής και το οικονομικό που να ταιριάζουν σε όλα αυτά για να κάνει μια κίνηση η ΑΕΚ. Πέρσι για τον αντίστοιχο κανονισμό του κυπέλου που πρωτοεμφανίστηκε η ΑΕΚ κινήθηκε πολύ γρήγορα και απέκτησε τον Καλοσκάμι με 1,2 εκατομμύρια ευρώ από τον Ατρόμητο. Έλυσε το ζήτημά της για τα μάτς κυπέλου, για τη βασική ενδεκάδα. Στον πάγκο είχε πότε τον Κωσίδη, στο πρώτο κομμάτι, στο δεύτερο έβαλε τον Καραργύρη. Μετά ήρθε και ο αποκλεισμός από τον Όφη, οπότε δεν χρειάστηκε στο δεύτερο μισό τη σεζόν να σκέφτεται έτσι. Και φάνηκε και αυτό ότι δεν ήταν ικανοποιημένη από τον Καλοσκάμι, ούτε ο Καλοσκάμι ήταν έτοιμος να ανταποκριθεί σε αυτό. Γιατί μετά τον αποκλεισμό από το κύπελο, ο Καλοσκάμι δεν ξαναεμφανίστηκε στα παιχνίδια τη ΑΕΚ. Στα play-off ήταν μάλιστα εκτός αποστολής. Δεν έκατσε καν στον πάγκο.
1: Σωστό.
3: Δεν ήταν έτοιμο το παιδί. Γενικότερα όμως.
1: Τάσο, δώσ' μου ένα λεπτάκι. Ναι. Καλησπέρα, Διονύση και Βερβελέ μαζί μας.
0: Πού είσαι, ρε μεγάλε.
3: Το θερμοσύμφωνο φτιάχνεις. Πού ανέβηκε.
5: Πειράζει.
3: Σ' ωραίο άγορι μου. Και πεντακάθαρος ουρανός.
5: Τελειώσατε.
3: Και πεντακάθαρος.
1: Παλιά έβαζε κεραίες ο Διονύσης. Παλιά έβαζε κεραίες ο Διονύσης. Πες το.
3: Α, είναι τις κεραίες.
5: Θα σου πω κάτι. Με κάνει τώρα μισό λεπτό. Λίγο, λίγο άγχο.
1: Παίξε μπάλα. Μην
2: μπάλα. Πέσει από κάτω το κινητό. Μην πέσει.
3: Έλα, μια πλάκα κάναμε. Μην κάνει κανένα τρελά.
5: Δεν ήθελα να εντριγκάρω πολύ, αλλά εντάξει, δείτε, δείτε λίγο.
3: Ρε πεντακά.
0: Έτσι βγες. Εκεί βγες.
3: Ξεκινάμε. Αυτό είναι 150 ευρώ τη μέρα.
1: Μόνο.
3: 150 ευρώ τη μέρα.
1: Και επειδή είναι βερβελές, έχει πρόσωπο.
3: Για τους άλλους, 150 για τους άλλους.
5: Φίλε, η πρώτη μου συνάντηση στην Καλαμάτα, θες ξέρεις τι είδε, ποια ήταν έτσι.
1: Oh.
5: Με βγάλανε στην άκρη οργανωμένη της Καλαμάτας.
0: Οπα.
1: Τι σου πάνε.
5: Οι οποίοι προφανώς,
0: έπεσε.
5: Από ό,τι κατάλαβα τα παιδιά να είναι καλά. Τι να πέσει ρε Μιλότσο, δεν κατάλαβα, εδώ έχω γεννηθεί.
3: Ναι, ρε,
5: πίσω τα συντρίμια αυτά πίσω, σημαδιακά βγήκα σήμερα, είναι ιστορική μέρα για μένα σημερινή εδώ που βγαίνω. Από αυτά τα συντρίμια 2 χιλιόμετρα πιπάνω έχω βγει το 86 αγόρι μου. 40 χρόνια μετά μιλάω στο Αθλητικό.
1: Σεισμός, φίλε, ναι.
5: Ποιος ξέρει τι συντρίμια θα υπάρξουν. Λοιπόν.
3: Πάντα αισιόδοξο ο Διονύσης Βερβελής μαζί μας από την Καλαμάτα.
2: Ευχάριστε οι δυσάρεστες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις και για σύγχρονο μου. Σε καλό σου.
5: Πρέπει να μιλήσουμε, Πακόπουλε. Πακόπουλε, πρέπει να μιλήσουμε.
1: Ό,τι θες, ό,τι θες.
5: Μόνο μαζί σου, μόνο μαζί σου.
1: Επιχειρηματικά.
5: Σε να μπορώ να τα χειριστώ τα θέματα μου.
1: Εντάξει, εντάξει.
5: Σε πολλά θέματα. Ο Μυρότσος είναι χαμένος τις τελευταίες μέρες. Έχει προβληματιστεί εκεί με την κατάσταση εθνική, αυτά.
0: Δεν θυμάται
2: κιόλα. Έχω θέμα μνήμη.
0: Δεν θυμάται.
2: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
1: Νωρίτερα μου λέγε δεν βλέπω κανένα.
2: Κάτι μου έχει πάρει το μυαλό. Κάτι μου
0: με είπε Νίκο
2: μυαλό.
0: Πριν.
2: Κάτι μου έχει πάρει το μυαλό.
1: Αυτά είναι κρυφά μηνύματα.
2: Έλα, προχώρα.
5: Μαριάννα Πολιοθεραπεία είναι ρε. Μαριάννα Πολιοθεραπεία.
3: Την κοιτάει.
2: Θεραπεία.
3: Τη σηκώσα από την ξαπλώστρα.
2: Μήπως την παίρνετε τους νόμους ότι είχαμε φέρει την Τζίλα.
4: Δεν ξέρεις πως άσχημα νιώθω. Δες πως είμαι.
2: Έλα, μια χαρά είσαι.
3: Πήγα να... Γιονύση, πήγα να παρκάρω και ήταν δίπλα σε μια ξαπλούστρα. Σε πάρκινγκ.
5: Σαν Ολλανδέζα τουρίστου για
1: να και της λέει...
5: Στο παλιράκι της Ρόδου.
1: Και της θυμάσαι. Και της λέει... Θα φύγετε, της λέει.
3: Ήτανε μαλά. Ξαπλούστρα.
5: Φαν βότσικεν.
0: Αχ, Παναγιά
5: μου. Άσε,
4: μην το συζητάμε τώρα.
3: Για πες για τους οργανωμένους, το άφησες εκεί.
1: Ναι, τι είπες τελικά, τι είπατε.
5: Ρε φίλε, από ό,τι καταλάβω, αυτά τα παιδιά που σταματήσαν πρέπει να ήταν λίγο προς Παναθηναϊκό.
3: Οργανωμένοι της Καλαμάτας δεν ήτανε.
5: Να σου πω, μου λέει, από το στόμα σου κρεμόμαστε. Λέω, λέγε. Πιστεύω, μου λέει, η Καλαμάτα να παίξω Καραϊσκάκη πρώτη έδρα. Όχι, ρε, να αγώνεσαι. Δεν γίνονται αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή. Ηρεμήσανε μετά,
1: εντάξει.
5: Όλα καλά.
1: Τους καθησύχασε. Το έχει πει και εδώ. Το έχει πει και εδώ. Λοιπόν, ωραία, μείνε Διονύση, περίμενε λίγο. Περίμενε εκεί στον ουρανό. Εκεί. Έχει δροσούλα ή είναι όπως είναι στην Ολλανδία.
5: Ζέστη έχει. Ζέστη,
1: ε.
5: 35 βαθμούς και καίγεται Καλαμάτα. Που λέγεται.
2: Καλά, τι τον νοιάζει. Θα κλείσει από εμάς και θα πάει και θα κάνει βουτιά. Δίπλα μας την έδειξη.
3: Σε αποκαλεί και τουρίστα. Σε αποκαλεί και τουρίστα. Δημοσίω.
5: Πάω σε παιδότοπο μετά, πάω σε παιδότοπο.
2: Εντάξει, τα φιλιά μας τη μικρή.
1: Ένας λέει έρχεται κάτω από τον μπαλκόνι τώρα. Περίμενε εκεί, λέει ο Γιάννης, από Καλαμάτα.
5: Ξέρει, σίγουρα, ξέρει.
3: Και ανεβαίνει θύρα 7 Καλαμάτα στην απέναντι, στην πίσω τέτοιο, στην πίσω. Τα ράτσα έτσι. Είσαι στο μυαλό.
1: Λοιπόν, έλα, συνεχίζουμε, πάμε. Γιατί θα μιλήσουμε άλλο, φιλαράκι.
3: Να πούμε για τους πιτσιρικάδες ότι υπάρχουν κάποια ονόματα, τα οποία τα είχαμε πει και το προηγούμενο διάστημα. Που σκέφτονται στην ΑΕΚ για να πάνε στην προετοιμασία. Οπότε από εκεί να δει η ΑΕΚ.
1: Δεκάτης παιδιά, πάντα λέμε.
3: Ναι,
1: έτσι.
3: Καραργύρης, ο Ψηρόπουλος και ο Χρυστακόπουλος. Υπάρχουν και πιο πιτσιρικάδες, ο Αμανατίδης, ο Αργυρίου. Και ο Τσαντίλας, πιο μικρή αυτή είναι στην ΚΑΠΑ 17. Να δούμε πού θα καταλήξει η λίστα. Δεν έχει οριστικοποιηθεί για το ποιο θα πάρει μαζί του Μάρκο Νίκολιτς. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή.
2: Πρέπει να πάρει τέσσερις.
1: Τέσσερις, αυτό που
3: λέω. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ευδιάκριτα.
1: Ναι.
3: Υπάρχει ο Κολυμάτσης που είχε δοθεί δανεικό στην Ελλάδα Σύρου, αν θα πάει στην προετοιμασία. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ευδιάκριτα ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί για μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή σε αυτές τις ηλικίες.
1: Αυτό με πρόλαβε.
3: Οπότε μήπως εκ των έσω το λύσει αυτό το ζήτημα για το ματς του Super Cup που είναι μπροστά τη πάρα πολύ γρήγορα και θα δούμε μετά για το κύπελο. Πάντως για τον Καραργύρη υπάρχει η προοπτική και του δανεισμού. Οπότε εκεί θα δούμε πώς θα τα καλύψει.
0: Ο Τσαντίλας έχει σχέση με τον Τσαντίλα τα τρομή του.
3: Όχι. Α.
0: Γιατί είναι λίγο σπάνιο ένας Τσαντίλας με τον Τσαντίλα.
3: Αυτά πάμε για τη μεταγραφή του ΧΑΦ. Επειδή ακόμα συνεχίζει να γράφεται το όνομα του Μπαρίνοφ, δεν υπάρχει Μπαρίνοφ για την ΑΕΚ. Δεν είναι η νούμερο ένα επιλογή. Σας έχω πει από τη Δευτέρα, δεν είναι η νούμερο ένα επιλογή που ψάχνει ο Ριμπάλτα για τον άξονα. Ο Μπαρίνοφ είναι πιο πίσω στη λίστα αν αργότερα το καλοκαίρι η ΑΕΚ αναγκαστεί να κοιτάξει ξανά για χάφ. Σας είχα πει την περίπτωση του Πινέδα να δούμε πού θα κάτσει μπίλια με το συμβόλαιό του. Να δούμε αν θα ασχοληθεί ξανά με τον Μπαρίνοφ. Τώρα Μπαρίνοφ δεν υπάρχει για την ΑΕΚ. Άλλος είναι ο παίκτης που πιέζει ο Ριμπάλτα για να αποκτηθεί άμεσα. σύμφωνα με εκτιμήσεις και από το ρεπορτάζ, ίσως και μέχρι την Πέμπτη η ΑΕΚ να έχει τελειώσει με το ζήτημα της μεταγραφής του ΧΑΦ. Αυτό έχει προκρίνει ως πιο σημαντικό ριμπάλτα για να έρθει και άμεσα. Η ΑΕΚ φεύγει την επόμενη Δευτέρα για την προετοιμασία. Μακάρι να την ακολουθήσουμε κι εμείς, αν κάνει αυτά που πρέπει ο Μυρότσος. Αλλιώς θα την δούμε
1: από την τηλεόραση. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω.
2: Καλά είναι και.
3: Καλά είναι. Από άλλους πολύ.
2: Από άλλους. Φίλε, τι ακούγεται.
3: Έχουμε σίγουρα δέντρο, δεν ξέρω αν έχουμε πουλάκια.
1: Λε και δικά μας είναι, πιστεύω.
3: Έχουν φέρει πουλάκια.
5: Η γλάρι, ρε, η γλάρι. Έλα κάτω από μου, έλα εδώ.
1: Μη φά. Με γλάρο. Ναι, ωραία, συνεχίζουμε.
3: Άρα είπαμε δεν υπάρχει Μπαρίνοφ, άλλος είναι ο νούμερο ένα και θα έχει και γρήγορα εξελίξεις. Μέχρι την Πέμπτη θέλει να το έχει τελειώσει ο Χαβιέρ Μπάλτα. Mm-hmm. Από Δευτέρα περιμένουμε στην Ελλάδα και τον Μαρκο Νίκολης και τον Χαβιέρ Μπάλτα και νομίζω ότι εκεί θα μπουν όλα τα θέματα στην τελική ευθεία. Παραμένει ο στόχος του Ριμπάλτα να έχει τουλάχιστον μία μεταγραφή ΑΕΚ στην Ολλανδία την επόμενη Δευτέρα που θα ταξιδέψει και τις πρώτες μέρες να γίνει και η επόμενη, αν δεν τα καταφέρει όλα, μέχρι να φύγει η ομάδα. Για Μπρινιόλι και Βενέτσια. Συνεχίζουν να γράφουν στην Ιταλία για ενδιαφέρον. Είναι στο 1 εκατομμύριο οι απολαύες του Ιταλού. Είναι στα 34 του. Νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν θα έλεγε όχι. Αν είχε και οικονομικό αντίτιμο το οποιοδήποτε ενδιαφέρον της Βενέτσια, η οποία ανέβηκε τώρα στην πρώτη κατηγορία ξανά.
1: Συμβόλαιο ένα χρόνο ακόμα.
3: Ναι. Και έτσι νομίζω ότι ανοίγει, μπορεί να ανοίξει και μια προοπτική να έρθει και Έλληνας τερματοφύλακας που σας έχω πει πολλές φορές από την προηγούμενη χρονιά ότι η ΑΕΚ θα ξεκλείδωνε πάρα πολύ εύκολα τη λίστα της αν είχε ένα δεύτερο τερματοφύλακα. Έλληνα.
1: Ποιον λες?
3: Δεν είναι και πάρα πολύ. Π.χ. ο Χριστογιώργος του Όφη.
2: Πασχαλάκης δεν φύγει τον Ολυμπιακό.
3: Ο Πασχαλάκης να έρθει στην ΑΕΚ τώρα δεν το νομίζω.
1: Πόσο είναι 36 ενώ.
3: Δεν έχει πάει καλά μάτα.
0: Παραπάνω μπορεί να είναι. Μπορεί και παραπάνω.
3: Δεν είναι εδώ, δεν υπάρχει.
2: Χθες είχαμε μια κουβέντα.
3: Ναι.
2: Η ΑΕΚ τι θα ζητούσε για τον Μπρινιόλι.
3: Βάσει ρεπορτάζ δεν το έχω καθόλου. Πιστεύω ότι. Με μισό εκατομμύριο θα ήταν ευχαριστημένοι.
2: Άρα, όσο λέγατε πάνω
0: όσο
2: κάτω.
0: Λέγαμε.
3: Ναι. Με βάση λογικής τώρα λέμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Στα 34 του είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας και ο Νίκολης έχει και ξεκάθαρα τερματοφύλακα νούμερο ένα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή δεν είναι ότι μοιράζει
0: τα παιχνίδια. Σκέψου, ναι. Ναι.
3: Είναι
0: ναι,
3: 300, ναι. Παίρνει το πρωτάθλημα, παίρνει την Ευρώπη και στα μάτς κυπέλλου έβαζε μόνο τον Μπρινιόλι. Και δεν ήταν και πολλά φέτος.
1: Ναι.
3: Αυτά για το κομμάτι του Μπρινιόλι.
1: Μπορείς να μας θυμίσεις λίγο, αν θυμάσαι τώρα, όλα τα φιλικά που υπάρχουν επιβεβαιωμένα.
3: Επιβεβαιωμένα είναι με την The Graphsup, ναι. 12 Ιουλίου και με τη Samsunspor στις 29 του μήνα. Και από ό,τι γνωρίζω, η ΑΕΚ θα παίξει και με Groningen και με Τσβόλε. Και από μένα ακόμα δύο θα είναι εκεί με Ολλανδικές ομάδες που θα είναι εκείνο το διάστημα κοντά στο Apeldoorn που θα κάνει η ΑΕΚ την προετοιμασία της.
1: Κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ ψήνονται να πάνε να δουν τα.
3: Πάντα έχει κόσμο γιατί είναι ναι. Πολύ δυνατό το κλαμπ της ΑΕΚ στο Λονδίνο. Mm-hmm. Και από εκεί φεύγουν πάντα οδικώς σε κάθε φιλικό παιχνίδι. Και Άμστερνταμ έχει πάρα πολλούς γιατί το Apeldoorn είναι δίπλα. Είναι μια ώρα από το Άμστερνταμ. Οπότε θα έχει σίγουρα κόσμο πάντα εκεί πέρα στην.
0: Να εκεί στέλνανε πολύ αυτές τις μέρες. Τι θα κάνουμε τα φιλικά κτλ.
3: Όλα τα ονόματα που έχουν γραφτεί για ξένους και για Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν είναι κάτι παρκτό που τσεκάρει και μιλάει ο Ριμπάλτα.
1: Like κάνατε, ρε.
0: Εγώ ναι, έχω κάνει.
1: Τώρα έκανα εγώ. Ωραία. Μαριάννα, για πες μου τα ονοματάκια.
4: Λοιπόν, Σοφία Γιανοπούλου.
1: Περίμενε, κάνε λίγο τον πρόλογο σου, λίγο κάνε κάπως.
4: Πού το πρόλογο.
1: Τι κερδίζουν, πες. Ότι... Τώρα κάποιοι συνδέθηκαν τώρα.
4: Βασίλη, επειδή ναι. Κοιτάω πάρα πολύ ώρα τον Κώστα καρδιά μου να μην γελάσω, κοντεύω να τρελαθώ.
1: Τον Κώστα.
4: Ναι.
1: Γιατί
4: κάθε φορά που ακούγονται πουλάκια βλέπω τον Κώστα μου καρδιά. Δεν τα ακούς τώρα. Έχεις ακούσει ποτέ ρεπορτάζ με.
1: Δεν φταίει ο Κώστα γι' αυτό όμως.
4: Όχι, αλλά με τον Κώστα κοιτιέμαι. Δεν κοιτιέμαι.
5: Μομφή. Στα παγκόσμια, μην πω καθόλου. Θέλω να πω πώς να είμαι, δεν πειράζει.
4: Λοιπόν.
5: Ωραίο, μ' άρεσε αυτό.
1: Ζητώ συγγνώμη για αυτήν την εικόνα, Διονύση μου. Για λέγε.
4: Έχω λοιπόν τους 10 νικητές.
5: Γιατί η Ολλανδέζα τουρίστρια μας κάνει κριτική παγκόσμια. Τρομερά πράγματα. Έχουν τελειώσει τα πανηγύρια και οι ξαπλώστρες και βρήκαν το στούντιο.
4: Σιγά που τελειώσανε.
1: Τι λέει ο Ρουσούζης. Έχει κι άλλες ξαπλώστρες και τέτοια. Λοιπόν, μην τη διακόψεις αν θέλεις. Χάιντι, συνέχισε.
4: Η κλούμε, δεχομαι, γιατί δεν μπορώ να συγκεκριμένω.
1: Όχι, Χάιντι, άλλη μικρούλα.
4: Δεν με βόλεψε αυτό. Λοιπόν, τι κερδίζουν λοιπόν οι 10 νικητές. Κερδίζουν τη συνδρομή Food Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Ξανά είπα χθες, έχω εξοικονομήσει 71 ευρώ, αν θέλετε ακούστε με. Λοιπόν,
1: γλιτώνεις χρήμα, ναι, με αυτό.
4: Γλιτώνεις, πώς δεν γλιτώνεις. Εγώ και ο Βρεβελές θα σας τα πούμε.
5: 71, τι λέει, τι παίρνεις, κρουασανάκια παραγγέλνεις.
4: Δεν μπορώ και να σου απαντήσω. Κοίταξε να δεις, ας πούμε ότι είναι χρήσιμο το e-food.
5: Μήπως στην εφαρμογή πρέπει να έχουμε πάρει κανένα πεταγωσάρικο εδώ να έχουμε
3: οικονομήσει. Από αυτά ως δύο βεβαιλές.
5: 195-75 live εδώ.
4: Πόσο?
3: 195,75. Όχι χιλιάρικα.
2: Πόσο καιρό το έχεις όμως εσύ και πόσο η Μαριάννα, αυτό είναι το θέμα.
4: Μα κάποια στιγμή πήγαινε να το εκδώσω. Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Στο αθλέτικο μπήκαμε, λέει, σε πέτσο με καναρίνια, λέει ο άλλος. Τέλος πάντων, ναι, έχει ένα δίκιο σήμερα. Λέγε.
4: Λοιπόν, λέω τα ονόματα για να φύγω.
1: Ναι.
4: Σοφία Γιαννοπούλου, Πάτροκλος, 20.
1: Ναι.
4: Σάβας Ορφανίδης.
1: Ναι.
4: 3,57. Δεν μπορώ σήμερα να πω τίποτα σοβαρά για κάποιο λόγο.
1: Okay.
4: Ευάκη 94. Κωνσταντίνα με τελείες, παύλα στα πάντα.
3: Ότι βρήκε το πάντα.
4: Περνάω έτσι τώρα.
1: Κωνσταντίνα, ναι.
4: Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
1: Ναι, Παπαδημητρίου, ναι.
3: Παπαδημητρίου, παμά.
4: Τζι, τώρα, Γιάννης Γιώργος, δεν ξέρω, Μανιατάκος. Ντι Θεοδοσιάδου, 8-10. Δι Δούκα, τώρα δεν ξέρω. Δήμητρα θα λέω εγώ ότι είναι αυτή.
1: Εντάξει.
4: Δήμητρα και Δούκα θα
0: λέω. Και αν Διονυσία.
4: Δικαίωμά της. Εγώ θα της πω ότι θα είναι, αλλά Δήμητρα με βολεύει τώρα. Και μία Όλγα που έχει ξανακερδίσει.
1: Μπράβο στην Όλγα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο,
3: είναι αυτή που κερδίζει όλα τα διαγωνισμούς.
4: Όχι αυτούς.
1: Σε όλα τα κανάλια.
4: Έχουμε φτιάξει καινούργια Όλγα τώρα.
2: Έχουμε Food Pro, πρέπει να κατεβάσουμε την εφαρμογή Food.
4: Ναι, γιατί αλλιώς πώς θα έκανες παραγγελία. Έχεις, δεν έχεις Food Pro.
2: Εγώ δεν έχω κατεβάσει εφαρμογή Food και κάνω παραγγελία από το Food.
4: Οκ.
2: Τι οκ, θες να σου το δείξω τώρα.
1: Ο Τσακ Νόρις πέθανε, ο Βασίλης Μηρότσος είναι εδώ μαζί μας.
2: Τσακ, νέα καρτέλα. Η Food, ο λογαριασμός.
4: Τώρα είσαι ήδη 105 χρονών. Μπορείς να κατεβάσεις το application.
2: Βρε 205 να είμαι, το κάνεις.
3: Ρε αυτός ο διάολος, εδώ που σου λέει.
0: Download.
3: Αυτός ο διάολος, πώς σου λέει.
0: Download.
3: Μα φάμε θέλω.
2: Για να πάρω η Food Pro πρέπει να κατεβάσεις την εφαρμογή.
4: Φαντάζομαι.
2: Ωραία.
4: Θέλω να σου πω ότι μεσολαβώ.
0: Κάνεις μια εισγορή σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα.
3: Αυτός ο άνθρωπος θα κανονίσει προετοιμάσεις. Θα πάμε μέχρι την Αργυρούπολη και θα γυρίσουμε.
1: Αισιόδοξο πολύ, σε θα πάει στα λιγά.
2: Μπορώ να έρθω να μου κατεβάσει την εφαρμογή.
0: Βλέπω στο Αλγέρι.
4: Μόνο σου ήταν ένα πράσινο κουμπί που το πέρασε.
2: Α,
3: το προσπέρασε.
2: Οκ.
4: Δεν έχω δει άνθρωπο τέτοιο.
1: Λοιπόν.
2: Αυτό.
3: Μπορούμε να κάνουμε κάτι με την Καρδερίνα που έχω δίπλα μου.
2: Και πόσο είναι το eFood πρώτο μήνα.
4: Θα μπει και θα δει.
2: Αφού έχει.
1: Βασίλη, συγγνώμη.
2: Εντάξει,
1: συγγνώμη.
4: Εγώ μπορώ να φύγω.
1: Μαριάννα, παρακαλώ. Παρακαλώ, πέραστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαριάννα Βότσικα, εξαιρετικά.
3: Αντιλιακό λέγεται, το βάζει και.
1: Ναι, βάλει λίγο αντιλιακό.
2: Δεν είναι πέρα από την κατάσταση του eFood Delivery.
3: Εντάξει.
2: Να το.
3: Ο χορηγό τελείωσε στον αέρα.
2: Τελειώσατε.
3: Τελείωσε το χορηγό στον αέρα, ο Μηρότσο.
1: Ναι, όπω το είπε, φάνηκε αλλιώ. Πάμε λίγο στο Βερβέλε το Διονύση να ξεκινήσουμε τα δικά του. Έχει κάτι άλλο, Τασό, από ΑΕΚ.
3: Όχι, νομίζω θέλετε να κάνετε κάποιο ερώτημα εσεί.
1: Όχι, κάτι φοβερό.
3: Με τα εισιτήρια για το Super Cup έχουμε πει ότι η ΑΕΚ θα πάρει περίπου 8.000. Ναι. Γιατί περιμένει ο κόσμο να κανονίσει. Δεν έχει βγει κάτι επίσημο.
0: Παγκρίτιο.
3: Με τα διαρκεία γίνεται χαμό. Γίνονται και κάποιες εργασίες στην Νέα Φιλαδέλφεια και νομίζω ότι μετά θα έχουμε για τα διαρκείας περισσότερα. Ίσως απελευθερωθούν και περισσότερες θέσεις, γιατί τώρα είναι δεσμευμένες. Αυτά.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Βερβελέ, οι γλάρες σήγησαν. Θέλω να μου πεις τώρα με ποια ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό. Να πούμε για τον Πόποβιτς, λέω για τερματοφύλακα. Θα είναι αυτή η επιλογή έτσι, πίσω από τον Τζολάκη.
5: Ναι, εντάξει, είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος νομίζω ότι και όταν για παράδειγμα πήξαν διάφορα σενάρια το Χριστό Γιώργο, θεωρώ πιο νορμάλ το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα παιδί που έχει ένα ηλικιστικό πακέτο, ένα 94, δεν είναι μικρός, είναι 25-26 χρονών, ένα παιδί το οποίο ανοίξει τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός δηλαδή θα δώσει περισσότερο από ένα 300-400 για να τον πάρει. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο έχει τεθεί και στο παρελθόν το όνομά του. Μια περίπτωση που έχει ψάξει πολύ ο Κοβάσεβιτς, που είχε πολύ ενεργό ρόλο σε αυτή τη μεταγραφή. Ουσιαστικά και έτσι έχει ξεκλειδώσει. Και τον οποίο, τουλάχιστον από ό,τι λέγεται από το όλο περιβάλλον, είχε εκφράσει στο παρελθόν θετική άποψη με τη Λίμπαρ. Το μεταφέρω γιατί πολλές φορές έχει μεταφερθεί και το ότι έχει εκφράσει θετική άποψη με τη Λίμπαρ και στην πορεία βλέπουμε άλλη μεταχείριση. Λες και αλλάζει άποψη με τη Λίμπαρ μετά. Λοιπόν. Το κλείνει ο Ολυμπιακός το θέμα αυτό. Μάλιστα, είναι να κλείσει άμεσα και να ταξιδέψει και στην Ελλάδα για να πιάσει αμέσως δουλειά και να είναι στην Ολλανδία στην προετοιμασία. Νομίζω και η εξέλιξη πριν από λίγη ώρα που ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη για την παρουσία του στην ομάδα, δίνοντας ουσιαστικά τέλος στις όποιες ελπίδες μπορούσε να έχει ο Έλληνας τερματοφύλακας που θα ήθελε να μείνει στον Ολυμπιακό, αλλά έκλεισε εδώ ο κύκλος του. Ξαναπαιδεί το οποίο ουσιαστικά η καριέρα του στον Ολυμπιακό άλλαξε το βράδυ με τη Μακάμπη και το Μακάμπη Ολυμπιακός 1-6 από όταν πήρε κάτι βασικό Τζολάκης και από τότε νομίζω πολύ λίγο είδαμε και τον Πασχαλάκη να έπαιξε κανένα παιχνίδι πρωταθλήματος πέρυσι. Το θέμα είναι τι θέλει να κάνει και ο ίδιος. Αν θέλει δηλαδή, να πάει σε μια ομάδα τη Super League και να παίζει και να είναι εδώ στην Ελλάδα, αν θα δοκιμάσει το εξωτερικό. Πάντως, για να είμαστε και δίκαιοι, είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει βαρύνει. Δηλαδή, το λέω η εντύπωση δηλαδή, που υπάρχει είναι ότι μπορεί να φαίνεται ότι ξέρει είναι μεγάλο ηλικιακά για ορισμένου. Για τερματοφύλακα δεν υπάρχουν βέβαια αυτά τα νούμερα, αλλά νομίζω ότι αυτοί που ξέρουν και λένε θεωρούν ότι ο Πασχαλάκης, αν θέλει να παίζει μέχρι τα 42, που θα παίζει δηλαδή βάσει σώματος. Δουλεύει είναι, πολύ, αλλά εντάξει, εδώ τώρα ήταν άλλη
6: τρομερή ιστορία. Σωματοδομή, φίλε, και για τον φύλακα πρέπει να είναι εκπληκτικό. Εντάξει, περνά τα χρόνια, το καταλαβαίνω, αλλά όπως το λες, ισχύει Διονύση.
7: Απλώς θέλει ρυθμό. Ο τροματοφύλακα θέλει ρυθμό. Πέσει, άμα μείνει
5: πολύ. Εγώ νομίζω ότι αυτό το παιδί έχει αδικήσει στον εαυτό του. Έτσι, δηλαδή, αν
7: ο ίδιο.
5: Όταν... Ναι, νομίζω ότι τον έχει αδικήσει στον εαυτό του. Δηλαδή, για πολύ περισσότερα πράγματα. Πίσω. Εντάξει, δεν λέω ότι έκανε κακή εξοχηπαιδική ζωή, ότι άφηνε κάποια πράγματα να αιωρούνται. Να δημιουργήσει ένα άλλο προφίλ, να του κάνει και ζημιά σε ένα σημείο. Του δόθηκε μια καλή ευκαιρία να έρθει στον Ολυμπιακό, ξεκίνησε βασικό στον Ολυμπιακό. Αλλά σας είπα από την ώρα που είδε τον Τζολάκη ο Μεντιλίμπαρ, εντάξει, του πήγαν τώρα, επέγραψε και το conference, μετά έγραψε ένα τάδι, πώς να το βγάλει μετά τον Τζολάκη τώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι η άποψη που υπάρχει στον Ολυμπιακό είναι ότι αν δεν έρθει η extreme πρόταση για να τον παραχωρήσει, να μένει εδώ ο Τζολάκη για να συνεχίζει την καριέρα του στους Πειραιώτες. Αυτή είναι η. Η άποψη που υπάρχει. Επίσης, ο Πασχαλάκης θυμίζω ότι ήρθε σε μια πολύ δύσκολη έτσι, περίπτωση όταν είχε ο τραυματισμός του Βατς Λικ τότε, τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Μάλιστα, τότε, ο τότε μύθος, αν θέλετε, τον ήθελε ότι θα πήγαινε να υπογράψει στον Άρη. Ήταν έτοιμος να πάει στον Άρη, αν έρχονταν στον Ολυμπιακό. Και με ένα τηλεφώνημα, τότε ήταν σε ένα ξενοδοχείο της Βουλιαγμένης, έμενε, πήγε στα γραφεία της Ολυμπιακού, υπέγραψε και πήρε γάντια βασικού σε ένα πολύ περίεργο έτσι κι αλλιώς καλοκαίρι για τον. Ολυμπιακό, το ξαναλέω, ένα παιδί με τεράστιες δυνατότητες, πέρασε και από την εθνική ομάδα, χωρίς να καθιερωθεί, αλλά ήταν πάντα μέσα στις κλήσεις για αρκετά χρόνια. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει καταφέρει πολλά περισσότερα.
7: Για Καλαμάτα, πει, και με τον παίζει.
5: Δεν έχω πληροφορηθεί ακόμη, το βράδυ θα κάνω ρεπορτάζ.
7: Για κάνε.
5: είχε ακουστεί στην Καλαμάτα. Τα Καλαμάτα την ξέρεις εσύ καλύτερα, αφού ασχολείσαι με τι δανεικούς δίνουμε και τέτοια. Τώρα τα είπα και όταν έλειπες, μην τα λέμε για τσεκούρες, κάμψα, εξαγωνίες, τέτοιες.
7: Εσείς έχετε συνεργασία, δεν έχετε.
5: Τι συνεργασία έχουμε.
7: Δεν δώσατε δανεικούς.
5: Επαφές.
7: Ναι, αυτό
5: επαφές υπάρχουν, εντάξει. Τι να κάνουμε, υπάρχουν αυτά στα πλαίσια την ομάδα.
7: Ευχαρίστησε δημόσια ο κύριος Πρασάς τον Καραπαπά.
5: Και πολύ καλά έκανε. Γέννημα θέρμα Καλαμάτα ο Καραπαπάς. Υπήρξε εδώ διευθυντή στη Σημαία την εφημερίδα χρόνια.
7: Στη Σημαία.
5: Σταύρου Παπαδόπουλου, γνωστή αγάπη του για τη Μεσσηνία.
7: Έλα. Ρε.
5: Κάνει διακοπές.
7: Όντως.
5: Το λατρεύουν εδώ. Ποιο.
7: Άρα εγώ ξέρω καλύτερα. Έχει πει τα πάντα για την Καλαμάτα. Εγώ τα ξέρω. Αφού τα ξέρεις.
5: 100. 100.
7: Μπράβο.
5: 100. Δεν μπορεί. Δεν κατάλαβα.
6: Ρόκα.
5: Θα ανοίξουμε και αυτή την κουβέντα για την Καλαμάτα, πώς βοηθήθηκε και πού και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι κανένα θέμα. Μα δεν θα συζητήσουμε και για έψη Μεσσηνία και για όλα αυτά τάσο μου.
7: Κουλουράκια, καινούργια κουλουράκια, φρέσκα, φρέσκα κουλουριά.
5: Από ό,τι γνωρίζω έτσι,
7: δεν μπήκε στον ίδιο δρόμο η Καλαμάτα, δεν πειράζει.
5: Έτσι μου είπε ένα πουλί που κατέβηκε εδώ πριν από λίγο. Ρώτα τον καπετανάκο μου, να σου πει τι έγινε κάπου.
7: Για μιλά, έχω εδώ την Καρδερίνα, για μιλά εσύ.
6: Πάμε παρακάτω.
8: Μετά είναι 18.
7: Διονύση φωτά. Αυτό είναι μαϊμούρε.
5: Κλείνει το θέμα του Ποπόβιτς για να το... κατασταλάξουμε, κλείνει το θέμα του Πόποβιτς. Θα είναι ο δεύτερος του Νάρας, θα είναι ο τρίτος. Ολοκληρώνεται το πάζλ των τερματοφυλάκων του Ολυμπιακού. Το ζήτημα είναι ποια είναι η προοπτική με τον Πόποβιτς. Έτσι, το λέω στη λογική ότι αν έρθει μια πρόταση δηλαδή, για τον Τζολάκη αύριο μεθαύριο, εμένα δική μου αίσθηση είναι ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλον έτοιμο τερματοφύλακο. Δεν θα πάει να δώσει δηλαδή, την ευκαιρία στον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς θα πρέπει μέσα από τις προπονήσεις να δείξει ένα πολύ καλό επίπεδο, να πάρει τις ευκαιρίες του. Και από εκεί πέρα, θα δούμε αν θα καταφέρει να σταθεί στον περιστάσιο. Ξαναλέω, το πακέτο φαίνεται ελκυστικό, αλλά στην πράξη, γιατί τερματοφύλακας ξέρει, όπως λένε και οι ειδικοί, ότι πηγαίνει πίσω δεν έχει μετά τίποτα. Δίχτυα, μόνο και γράφει.
6: Ναι, σωστό. Πρέπει πάντως ο Ολυμπιακός να είναι και έτοιμος για την περίπτωση που σκάσει μεγάλη πρόταση, ρε φίλε. Γιατί δεν είναι κάτι που δεν τον μυρίζεσαι νωρίτερα ότι μπορεί να συμβεί για τον Τζολάκη. Κάποια στιγμή μπορεί να έρθει. Και μόνο και φέτος.
8: Και έχουν ακουστεί, είναι 2-3 καλοκαίρια τώρα που ακούγεται το όνομα του.
6: Ξεκάθαρα.
5: Εγώ Τζολάκη, πάντως, την...
8: αν δεν φύγει ο Τζολάκης, είναι ξεκάθαρα ο νούμερο 1, έτσι.
6: Ναι.
8: Ο Κωνσταντής.
5: Εγώ θεωρώ αδιανόητο μέχρι τέλος Αυγούστου να μην έρθει κάτι μεγάλο για έναν από τους τρεις. Δηλαδή είτε για τον Τζολάκη, είτε για τον Πυρόλα, για τον Μουζακίτη. Δηλαδή δεν το πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός που είναι μέσα στην αγορά, που έχει καταφέρει πολλές φορές έχει για κάποιους παίκτες δημιουργήσει και υπεραξία, να μην δεχθεί κρούση τέτοια που να τον βάλει σε φάση προβληματισμού για το αν πρέπει να πει το ναι ή όχι. Και εντάξει, καλό είναι να κάνουμε ανάλυση και να λέμε ακόμα για την περίπτωση του Μουζακίτη που βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία. Ότι θα πιάσει, θα ξεπεράσει τα λεφτά του Κωστίλα και αυτά, δεν ξέρω. Είναι θέμα και του Μεντιλίμπαρ κατά πόσο ξέρει τι θα δείξει την προετοιμασία. Όλοι παίρνουν ένα τεστ τώρα. Δηλαδή, είναι, ο Μεντιλίμπαρ πάει να χτίσει ομάδα που θα πάει να βάλει τον Ολυμπιακό στο Champions League. Για την ώρα, χωρίς τα πολλά νέα πρόσωπα και με αυτά, δηλαδή, να ξέρει ότι ο Μαφέο, για παράδειγμα, θα πάρει φανέλα βασικού. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν θα πάρει φανέλα βασικού ο Φορτούνης. Με το καλημέρα, το λέω
2: ρισκάροντας. Σίγουρα. Δηλαδή, σίγουρα.
5: Ναι, δεν έχω δηλαδή την αίσθηση. Του ξαναλέω ότι εγώ θα το αφήσω και ανοιχτό με βάση
2: να την
5: εθνική ομάδα.
2: Ναι, για πες για την εθνική ομάδα, τι έλεγες.
5: Όχι, θεωρώ ότι μπορεί η συμμετοχή του με τον Ολυμπιακό και ξέρεις ότι θα είναι στην Ελλάδα πλέον και το όλος περίγυρος. Γιατί είναι και αλλιώς, παιδί μου, να πεις ότι πάω στον Αλκαλίτς και καλούμε στην εθνική ομάδα, ξέρεις, αν το ψάχνω. Δεν είναι, δηλαδή, ο Κώστας δεν ήταν σε φάση τώρα να περιμένει δύο κλήσεις για να κάνει τα ταξίδια και απλά να είναι ένα κομμάτι τέτοιο. Πιστεύω, σου λέω, επειδή έχει καλή άποψη και για τον Γιωβάνοβιτς. Πάντα δεν αλλάξει κάτι συνταρακτικά δηλαδή, στην εθνική ομάδα, ότι μπορεί να τον μαλακώσουν, να τον καταφέρουν και να το κάνει με την καρδιά του. Και να το κάνει δηλαδή αναγκαστικά. Δηλαδή να είναι ενεργό στον Ολυμπιακό, να παίζει και να πάει να βοηθήσει.
2: Μόνο αν ο ίδιος το επιχειρήσει, γιατί από πλευράς ομοσπονδίας και προπονητή κυρίως είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες.
6: Μέχρι και ο Δόνης είχε προσπαθήσει να του πει πράγματα.
2: Κινήσεις για να επιστρέψει ο Φορτούνης στον
5: Ολυμπιακό.
2: Απλά ο ίδιος σε μια συνέντευξη, στην τελευταία του συνέντευξη, ήταν ξεκάθαρος και είχε πει με πολύ ωραίο τρόπο ότι και τον ευχαριστώ και τον Γιωβάνοβιτς και τον εκτιμώ και όλα και με προσέγγισε πολύ ωραία, αλλά έχει κλείσει το κεφάλαιο.
5: Ναι, σου ξαναλέω, δεν διαφωνώ, αλλά επειδή βάζω ένα πακέτο και το γεγονός αυτό που ο Κώστας πρέπει να γίνει με τον Μπακασέτα. Δηλαδή, ο Μπακασέτα μπορεί να πάει σε μια ομάδα και να μην είναι ο βασικός αντικατάστατος, να μην έχει το ρυθμό που είχε στον Παναθηναϊκό όσο έπαιζε. Το γεγονός αυτό, η εξέλιξη με τον Κωνσταντέλια, όλο αυτό το πακέτο που έχει διαμορφωθεί. Σου ξαναλέω, επειδή με τον Γιωβάνοβιτς θα συναντηθεί κάποια στιγμή στα νότια προάστια, εγώ δεν λέω να γίνει επίσημο, να πίνει έναν καφέ, ένα φρέντο εσπρέσο ένα φρέντο εσπρέσο άλλο, να συναντηθούν οι καφέδες και να κάνουν μια κουβέντα πολύ ποδοσφαιρική.
2: Μακάρι. Λοιπόν. Πάντως για αυτό που έλεγες πριν και είπα ότι με ρώτησε και ο Μπίλης αν το πιστεύω ότι θα είναι βασικός απευθείας στον Ολυμπιακό. Πρώτον, εγώ δεν βλέπω άλλο χαφ, επιθετικό χαφ σαν το Φορτούνι στον Ολυμπιακό. Και δεύτερον, δεν ήταν ότι έρχεται από τη Σαουδική Αραβία που δεν έπαιζε ή από κάποια ομάδα που δεν έπαιζε. Μια χαρά έπαιζε και
0: σεζόν με αριθμούς
2: ήταν. Τρομερή σεζόν. Έρχεται από τρομερή σεζόν ο Φορτούνης.
0: Πολύ καλή σεζόν είχε κάνει.
6: Το ζήτημα είναι αν μπορεί να κάνει αυτά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα. Δεν είναι και λίγα.
5: Τάσο, στα έχω ξαναπεί. Αυτά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ τα κάνει ο Ρομποκόπ κάποτε στις ταινίες.
6: Τι ο Ιβάν Ντράγκο. Στο Ρόκι.
5: Τώρα. Και το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να είναι κοντά κάποιοι σε αυτά που μπορεί να κάνουν, που θέλει να κάνουν. Δεν είναι, γιατί βλέπω και κόσμο που δεν καταλαβαίνει τι λέμε όσον αφορά στο κομμάτι με τους εξτρέμ, για παράδειγμα. Εγώ δεν λέω ότι δεν θέλει, ξέρω εγώ, να παίξει, να βάλει το Φορτούνι στα άκρα. Θεωρώ αδιανόητο σε σχέση με τον μπλόκο που έτρωγε πέρυσι ο Ολυμπιακός, ότι ο Φορτούνις δεν θα μπορέσει να κουβαλήσει την μπάλα και να φέρει πιο μέσα την ομάδα στην άλλη περιοχή. Δηλαδή, θεωρώ αδιανόητο Ολυμπιακός με το Φορτούνι μέσα να μην έχει καλά στημένα τη νέα χρονιά. Καλύτερα να το πω τέλος πάντων, στημένα από αυτά που είχε μέχρι πριν. Δεν πήρε πράγματα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή όλα αυτά. Τώρα καταλαβαίνω και τον κόσμο όμως, ξαναλέω, που σου λέει, δηλαδή τι περιμέναμε, να φύγει ο Κώστας να πάει δύο χρόνια στην Αλκαλίτζη, να καταλάβουμε το κενό και τι μπορούσε να δώσει στην ομάδα και το τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Το καταλαβαίνω και αυτό. Ακούω, δεν είναι θέμα που μου ξενίζει. Γενικά πάντως σας λέω ότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει με έναν ρυθμό μεταγραφές που θέλει να αποφύγει το λάθος. Δηλαδή, εγώ την περίπτωση του Νάι Λόπεθ, επειδή την είχαμε καλύψει το καλημέρα, τη θέληση του προπονητή, τις δεύτερες σκέψεις που υπήρχαν και την προοπτική να πάρει ο Ολυμπιακός καλύτερο χαφ, δεν την παίρνω αρνητικά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα ήμουν happy, έτσι να το πω, επειδή μου αρέσει κιόλας, να ξέρω ότι θα είναι ο Νάι Λόπεθ αυτός που θα πάει να σηκώσει το κέντρο του Ολυμπιακού την επόμενη χρονιά και να έχει ανανεώσει και ο Ντάνι Γκαρθία. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα κομμάτι που ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει και παίκτες που θα του κάνουν διαφορά και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει αύριο το πρωί. Θα αργήσει. Δεν θυμάμαι ποτέ, σας ξαναλέω, δεν είναι δικαιολογία. Νομίζω ότι όλο το κομμάτι που υπάρχει γκρίνια, δηλαδή από κόσμο, είναι η πίεση από την περσινή απώλεια του πρωταθλήματος και της κακής εικόνας που έβγαζε ο Ολυμπιακός. Αλλά οι ομάδες πηγαίνουν αλλιώς. Δεν πηγαίνουν ότι θα κάνουμε, ξαναλέω, ευχαριστημένο τον κόσμο για 20 μέρες. Δηλαδή, αν είναι να πάρεις καλό παίχτη 5 Αυγούστου, 15-20 Ιουλίου, θα περιμένεις, θα προσπαθήσεις να τον πάρεις τότε. Τι να κάνω. Δηλαδή, βλέπετε ότι ακόμη και σε περιπτώσεις όπως του Μαΐλοβιτς, που πιθανόταν να είναι πολύ κοντά, κάνει παιχνίδι και η Σάντερφελντ. Δεν παίζει μόνο σου. Θα πας να πάρεις παίχτη που δεν είναι ελεύθερος.
0: Ναι, βέβαια.
5: Το ξέρεις. Δηλαδή, δεν είναι οι μεσάζοντες. Όλοι τα έχουμε ξανά, μην μιλάμε τώρα.
0: Και Μπεγκλέρι πάντα.
5: Που φαίνεται ΑΒ. Έτσι, οι ατζέντες κάνουν παιχνίδι, κοιτάζουν πώς θα αποφεληθούν αυτές τις κατάστασεις. Όλο αυτό το πακέτο που υπάρχει για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Έτσι, τώρα, επίσης, επειδή υπάρχει μια γενική φημολογία. Δεν την πω ακριβώς φημολογία εγώ. Δεν αποκλείω ότι ο Ολυμπιακός να κοιτάξει να βρει ένα πρόσωπο που να. Δεν θα πω ριμπάλτα, ρε παιδί μου, ξέρεις, δηλαδή που να μπορεί να ξεκλειδώσει κάποια πράγματα πιο άμεσα. Έχουμε ξαναπεί ότι ο Κοβάσεφιτς αυτό το ρόλο δεν. Έτσι, δεν το πενέφθηκε και ποτέ. Δεν είπε ότι είμαι ο καλύτερος τεχνικός διευθυντής του κόσμου και σας λέω ότι περισσότερο είναι το συμπληρωματικό κομμάτι του παζλ δίπλα στον Μεντιλίμπαρ. Δίπλα στον Μεντιλίμπαρ μπαίνει ένα άλλο κομμάτι του παζλ, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο οποίος. Κρίθηκε προφανώς ότι πρέπει να έχει και έναν Έλληνα συνεργάτη δίπλα, όπως ήταν ο Σουλαϊδόπουλος, ίσως για να μην υπάρχουν κενά του περσινού, θα πω εγώ, της περσινής σεζόν, όπου κάποια πράγματα δεν εκτιμήθηκαν σωστά ή δεν διαχειρίστηκαν σωστά. Γιατί ο Αβραάμ είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος, για παράδειγμα, εγώ έχω ξαναπεί την ιστορία μαζί με τον Βασίλη τον Ρωσίδη που είναι στην Εθνική τότε, μια ιστορία που είχε να κάνει με ξένους του Ολυμπιακού, που δεν ήταν. Και η καλύτερη παρέα, η οποία ας πούμε, με αφορμή την καθυστέρηση ενός καταβολής ενός πριν, παρότι είχε εξηγηθεί ότι θα γίνει 20 μέρες μετά, στις 15 μέρες κυκλοφορούσαν στο ρέντι με τις τσέπες έξω από τα σορτσάκια. Πήγαν οι άλλοι λοιπόν, τους εξηγήσαν ότι εδώ τι είναι αυτά που κάνετε, μην πω τώρα για τη λέξη, να με πουνάτε τα κεφάλια σας, και έζησε το θέμα σε 2 μέρες και η ομάδα ήταν όπως έπρεπε. Ξέρετε, είναι μικρές ιστορίες καθημερινότητας που ο κόσμος λέει, τι να δώσει λέει τώρα ο Αβραάμ. Εγώ τον Αβραάμ τον πιστεύω γιατί ξέρει και τον οργανισμό του Ολυμπιακού πολύ. Έχει περάσει από όλα τα πόστα και στις μικρές ομάδες δηλαδή και στις ακαδημίες. Και νομίζω ότι γενικότερα κάποια στιγμή λέμε λείπει και τον Εύρο από τον πάγκο. Δηλαδή κάποιος να τσιτώσει την ομάδα, κάτι, να παίξει από τον πάγκο, να του κάνει μια κουβέντα. Δηλαδή τη θεωρώ καλή προσθήκη στο δικό μου τουλάχιστον μυαλό. Και βλέπω μια κινητοποίηση γενικά στην ομάδα να προσπαθεί λίγο να το αλλάξει το κομμάτι. Ίσως και γιατί δεν πήγαν κάποια πράγματα καλά ως τώρα στο χρονικό πλαίσιο το οποίο είχαν βάλει άνθρωποι του Ολυμπιακού.
6: Αυτό αφορά μόνο τη φετινή σεζόν, εγώ φαντάζομαι όχι.
5: Όχι, δεν μπορεί να αφορά την πρώτη. Κοίτα, την πρώτη χρονιά δεν αντιβάλλω, Βασίλη, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν μεθυσμένος, όλοι ήταν μεθυσμένοι. Δηλαδή, ακόμη και εμείς είμαστε σε ένα πλαίσιο τότε που δηλαδή, γινόταν χαμός όλη την Ελλάδα. Γυρίζαν οι κούπες μαζί με το Youth League σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ο κόσμος έβλεπε ένα ευρωπαϊκό, δεν μπορούσε να το βάλει αλλιώς στο μυαλό του. Το γεγονός ότι είχε μπει στη League Face του μετά του Europa League, ξέβαζε σε μια διαδικασία να μπει κάπως πιο χαλαρός ενδεχομένως. Θεωρούσε ότι έχει μια ομάδα που θα πάει και με αυτόματο πιλότο σε μεγάλο βαθμό και Ολυμπιακός. Είναι αλήθεια, δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Νομίζω το ζήτημα υπήρξε πέρυσι.
0: Double πήρε εσύ.
5: Γιατί υπήρξε
0: μεγάλο. Δεν πήγε
6: στην περσινή σεζόν, να αναφέρομαι κι
5: εγώ. Ναι, αυτό λέω. Εγώ στο κόμμα πέρυσι, γιατί ναι, ίσως αυτό όμως εκεί ήθελα να κατασταλάξω. Ότι αυτό το πώς πήγαμε από εκείνη τη χρονιά του conference, την κατάκτηση του Double, ίσως λίγο πέρυσι το καλοκαίρι έγινε λάθος αξιολόγηση στο κομμάτι τι παίχτες πρέπει να πάρουμε. Ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν της άποψης ότι αυτή η ομάδα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Ήταν της άποψης μαζί με τη διοίκηση ότι πάμε σε νεαρούς παίκτες. Υπήρχε και το πρόσφατο παράδειγμα με τον Κοστούλα με αυτή την πώληση, η οποία έβαλε και ένα τρελό ποσό στα ταμεία του Ολυμπιακού. Αλλά είδαμε ότι για μην ξέρω τώρα και έναν τους παίκτες, ότι αποδείχθηκαν ακατάλληλοι των περιστάσεων και ακόμη κάποιοι προσπαθούν να βρουν τι λύσεις θα υπάρξουν, ξαναπεράσουν από τα τεστ του Μεντιλίμπαρ στην προετοιμασία. Ένα τέτοιο κόνσεπτ. Τώρα κατά τα άλλα. Είναι να ειδοποιούνται, όπως έχουμε πει, οι παίκτες. Πώς βλέπετε, ο Θανασίου μένει στον Όφι. Δεν κάνετε το Μεντιλίμπαρ στο κομμάτι του Θανασίου. Ο Ολυμπιακός θα πάει με Μπρούνο και Ορτέγκα στην προετοιμασία μέχρι να συμβεί κάτι διαφορετικό.
6: Okay.
5: Και κάπως έτσι να κλείνουν και τα κεφάλαια. Απλά υπάρχει μια πιο έντονη επαφή με τους παίκτες, τους οποίους να τρέξουν εξέλιξεις. Δηλαδή, το στρεφέτσα μια επαφή. Μεγάλη, τι θα κάνεις. Θα φέρεις ομάδα, θα φέρεις πρόταση. Θα είναι η Πάρμα, θα είναι κάποια άλλη ιταλική ομάδα. Αλλάζει κάτι στο μυαλό σου. Το Γιάννη Τσούκα έχω πει ότι έχει ζητήσει εξτρά άδεια. Θέλει να πιέσει Λιόν για να τον πάρει με ένα ποσό χαμηλότερο από το 5 εκατομμυρίων. Αυτά κοιτάζουν να τρέξουν στο Ολυμπιακό για να πάρει και η απόφαση ουσιαστικά. Ποιοι θα μπουν στο αεροπλάνο 3 Ιουλίου, να αναχωρήσουν για την Ολλανδία. Εκεί που ο Ολυμπιακός θα δώσει και τα πρώτα του φιλικά, θα γυρίσει 3 μέρες στην Ελλάδα. και θα ξαναπάει μετά στην Ολλανδία για να δώσει και τα άλλα τρία φιλικά συνέχεια, έξι συνολικά, και να μπορέσει να βάλει έτσι τις βάσεις, να φτιάξει την ομάδα που θέλει με τη Λίμπαρ, για να είναι έτοιμη, ενώ θα γνωρίζει και αντίπαλο για τα προκριματικά του Champions League.
6: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να πω κάτι μας αφορά όλους, και τον Διονύση. Ναι. Όπλα κράνη εξαρτήσεις. 30 Ιουνίου, Τρίτη στις 6 με τηλεδιάσκεψη Συμβούλιο της Λίγκας. 1. Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του ΔΣ. Για καλά, η κλασική γενική συνέλευση που κάνουν για την προκήρυξη πρωταθλήματος, την κατάρτιση κτλ.
2: Ναι.
0: Συζήτηση για τη δομή του πρωταθλήματος format και τέλος πάντων το ετήσιο συνοπτικό πρόγραμμα. Θέματα για την εισαγωγή συστήματος goal line κάμερας.
6: Okay.
0: Και σύναψη ομαδικού ασφαλιστηρίου για τους ποδοσφαιριστές.
6: Τρίτη 6 ώρα. Έχουμε δουλειά, φίλε. Διονύση, να είσαι εδώ.
0: Τι έχουμε τώρα,
6: δεν έχουμε κλείσει.
5: Τη Δευτέρα θα σα αναλύσει ο Τάσος Καπετανάκος στην υποψηφιότητα Μάριου Λιόπουλου για την Προεδρία του Σούπερ
6: Λιγκ. Φιλιά, δεν έχω χρόνο. Γεια.
2: Τρίτη 6 ώρα να τρώμε ψαράκι, παιδιά. Ψαράκι.
6: Καλώς ήρθατε, κύριε Κοφίλε. Λοιπόν, τελευταία αναφορά Έλαμπετ σήμερα. Έλαμπετ και την εβδομάδα τελευταία αναφορά είναι αυτή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνεις αυτά τα μεσημέρια, 3 με 5. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη όλη τη χρονιά. Η Έλαμπετ ήταν η χορηγός εταιρεία και αυτή τη εβδομάδα. Και πάμε τώρα, θα κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα, κύριε Ντατσόπουλε, και μετά θα βγάλω τον Αλέξα Βόπουλο. Πάμε για το Action 24, ένα μικρό διάλειμμα. Γυρίζουμε. Έχουμε και μπασκετικά νέα σήμερα.

0: Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με προ-τρέιλερ Backup Assist. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Αυτό δεν είναι απλό σιδηρομετάλλευμα. Αυτό δεν είναι απλός φοξίτης. Αυτό δεν είναι απλός άνθρακας. Είναι οι πρώτες ύλες που δίνουν μορφή στον κόσμο. Και η Synergy είναι ο κρίκος που εξασφαλίζει τη μεταφορά τους. Κάθε διαδρομή βασίζεται σε ακριβή δεδομένα, με πλήρη εικόνα σε κάθε στάδιο της μεταφοράς. Με ελέγχους και έγκαιρη λήψη αποφάσεων από ομάδα με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ανθεκτικότητα σε κάθε συνθήκη, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με όραμα και ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Synergy. More than shipping.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτοι και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά, 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των Κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV. Κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη, τέτα τέτ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
3: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Acropolis, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ιδανικό κλίμα για τον καθένα. Με τη Mitsubishi Electric το αποφασίζετε εσείς. Mitsubishi Electric, η απόλαυση του ιδανικού κλίματος.
2: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Ψυχιοκαταψύκτης Beko Inox με μοτέρ Pro Smart Inverter για ταχύτερη ψύξη, χαμηλή κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία με τεχνολογία ψύξης Aeroflow και συρτάρι Harvest Fresh τώρα μόνο 599 ευρώ.
3: Σοβαρά τώρα.
2: Euronics. Σοβαρά πάντα.
4: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
5: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλεια για συστήματα και υποδομές. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
6: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμενος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Είπες για προετοιμασία που αρχίζει 7 του μήνα και όχι 6 τελικά. Είπες για φιλικό με Μόντσα και ανέλυες λίγο το ρόστερ του Άρη για το πώς έχει διαμορφωθεί πλέον.
1: Έχει 23 ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή. Συν κάποιους νεαρούς που αποφάσισε ο Μιχάλης Γρηγορίου να ανεβάσει από τη δεύτερη ομάδα και να ακολουθήσουν την προετοιμασία. Είναι τρία παιδιά που έπαιξαν φέτος και ξεχώρισαν με την ΚΑΠΑ 19. Τους δώσει την ευκαιρία να τους δει λίγο. Γιατί ο Άρης θα χρειαστεί και παίκτες για το γνωστό κανονισμό πλέον που ισχύει στο κύπελο Ελλάδος. Με την αποχώρηση και του Παναγίδη, εκεί υπάρχει ένα ζητηματάκι. Και συν τους 23 που παραμένουν, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι και 23 στο ξεκίνημα της χρονιάς, γιατί ανάμεσα αυτούς συγκαταλέγεται, για παράδειγμα, ο Μωρόν, για τον οποίο αυτή τη στιγμή τα κουκιά είναι μοιρασμένα. Ο Άρης, νομίζω, ξεκάθαρα έχοντας και Καντεβέρε και Κουαμέ στο ρόστερ, δύο ποδοσφαιριστές του εκατομμυρίου και καλούς επιθετικούς, θα ήθελε να βρει μια λύση με τον Μωρόν για να απαλλαγεί και από το συμβολαιό του, που και αυτό κοστίζει 1 εκατομμύριο στο κλαμπ. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπως ο Μάικιτς, όπως ο Μπουσαΐτ, παιδιά τα οποία δηλαδή δεν υπολογίζονται για την επόμενη σεζόν. Μάλιστα. Ο Βαμανόπουλος, μία ακόμη, με τον οποίο θα πρέπει να βρεθεί το επόμενο διάστημα μία λύση. Και θα πρέπει τουλάχιστον σε αυτό το διάστημα, νομίζω, εκεί θα πέσει το βάρος πλέον και από εβδομάδα λογικά θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις, να αποκτηθούν παίκτες κυρίως για την άμυνα. Ένας τερματοφύλακας, ένα σίγουρα κεντρικό αμυντικό και ένα αριστερό μπακ για αρχή.
0: Okay. Εντάξει, Άλεξ, ευχαριστώ και σε περιμένω Δευτέρα με περισσότερη όρεξη και ειδήσεις όσον αφορά τις μεταγραφές.
2: Γεια σου, γιατρέ.
0: Γεια σου, ευχαριστώ, κύριε Άλεξ. Πάμε και στους μπασκετικούς μας φίλους. Στέφανη και Ηλία, είστε εδώ και οι δύο.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Από μία ερώτηση έχω να κάνω.
4: Είπα μπαντιό εχθές, όλη η Ευρώπη μπαντιό λέει.
0: Αυτό λέω. Πάμε για μπαντιό, πες μας. Τι γίνεται. Είναι να μιλήσω Μυρότσος.
4: Θα το γυρίσει στο μπάσκετ.
3: Ναι, να μιλήσω ο Μυρότσος ή να μιλήσω εγώ.
0: Εσύ, είναι να μην μιλήσω ο Μυρότσος, λέω. Τώρα θα μιλήσει να επιβεβαιώσει ή να διαψεύδει ότι ισχύει.
3: Είπαμε και από χθες ότι το θέμα του Μπαντιό δεν είναι ούτε χθεσινό ούτε σημερινό. Το θέμα του Μπαντιό είναι σχεδόν εδώ και ένα μήνα. Βρίσκεται στη λίστα του Παναθηναϊκού και περιμέναμε να δούμε την γνωμοδότηση έτσι, του προπονητή, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, δηλαδή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, εδώ και μερικές μέρες. Για το θέμα του Αφρικανού Γκάρντ, ο οποίος νομίζω μέχρι αύριο μπορεί και να έχει ντυθεί στα πράσινα οριστικά. Νομίζω είναι σε πολύ καλό δρόμο η μεταγραφή του. Απομένουν ουσιαστικά λεπτομέρειες για να οριστικοποιηθεί, αυτό γνωρίζω, γιατί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς τον θεωρεί ιδανικό για να καλύψει μία από τις δύο θέσεις των Γκάρντ, στις οποίες θέλει να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός. Είναι ένας παίκτης με αμυντικό φίλτρο, είναι ένας παίκτης που έχει χαρακτηριστικά που λείπανε γενικά από την περιφερειακή άμυνα του Παναθηναϊκού την περσινή σεζόν και νομίζω θα πληρώσει αυτή τη ρήτρα του 1,5 εκατομμυρίου ο Παναθηναϊκός και θα τον κάνει δικό του. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Είναι σε πολύ καλό σημείο οι επαφές. Ουσιαστικά με τον παίχτη υπάρχει μια αρχική συμφωνία, όπως μπορώ να γνωρίζω. Και απομένει βέβαια πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, το λέω και θα το ξαναλέω και θα το λέω όπως το έλεγα και με τον Ομπράντοβιτς που ήμασταν σίγουροι για αρκετό καιρό, μέχρι να πέσουν υπογραφές. Κρατάμε ένα μικρό καλάθι, αλλά όλα δείχνουν ότι θα πέσουν υπογραφές και θα γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού και ο Μπαντιό μετά τον Φαλ.
0: Ωραία.
3: Ο Λαλιώτης... Από εκεί πέρα περιμένουμε εξελίξεις εκτός από τις μεταγραφικές.
0: Ναι.
3: Ένα τελευταίο.
0: Μια κουβέντα
3: περιμένουμε εκτός από τις μεταγραφικές εξελίξεις. Περιμένουμε και οριστική κατάληξη με τις περιπτώσεις των Διαμαντίδη και Μπατίστ.
0: Σωστά.
3: Έχω την αίσθηση ότι θα είναι θετική κατάληξη και με αυτούς.
0: Ο Λαλιώτης πες να είναι στην απέναντι ταράτσα από αυτή που είναι ο Βερβελές, λέει. Ένα Στέφανε, θέλω να σε ρωτήσω. Όχι να σε ρωτήσω. Ουσιαστικά.
3: Αν είναι ο Βερβελές στα μέρη του.
0: Ναι.
3: Μπορεί.
5: Όχ, Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα είναι
3: όχι,
0: ο Βερβελές.
3: Στα άλλα μέρη του.
0: Εντάξει. Όχι, περίμενε.
5: Θα βρεθείτε κάπου.
0: Στέφανε, τριετία Μπαρτζόκα, πες μας αυτό και αν έχει κάποια εξέλιξη με τις άλλες δύο περιπτώσεις που συζητήσαμε και χθες, που κουβεντιάσαμε.
6: Γιώργος Μπαρτζόκας μέχρι το 2029. Νομίζω ότι όλοι στον Ολυμπιακό πρέπει να είναι, εννοώ και ο οργανισμός και ο κόσμος του, πρέπει να είναι ήρεμοι και ήσυχοι ότι η ομάδα θα παραμείνει σε τροχιά κορυφής τίτλων και να παίζει το μπάσκετ που παίζει τα τελευταία 5 χρόνια. Ο κορυφής προπονητής στην Ευρώπη παραμένει στο ΣΕΦ. Ήταν τυπικό, το είχαμε πει πάρα πολύ καιρό πριν την έναρξη του Final Four, ότι είχε τελειώσει το θέμα, θα ήταν για 3 χρόνια. Γίνεται ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές στην Ευρώπη πλέον και επίσημα, ένας από τους 4 πιο ακριβοπληρωμένους για πιο συγκεκριμένα. Και εντάξει, συνεχίζει το σχεδιασμός. Να πω δύο πράγματα για το θέμα του Λαρετζάκη. Το είπαμε νομίζω και λίγο χθες. Πλέον ο Άρης είναι καθαρό φαβορί σε περίπτωση, ξαναλέω, που αποδεσμευθεί από τον Ολυμπιακό. Μπορεί να είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο, αλλά δεν είναι οριστικό.
0: Μάλιστα.
6: Και θα χρειαστεί να περιμένουμε. Από εκεί και πέρα να κλείσω με το θέμα του Τεσσαριού. Να πω για τον Λαριτζάκη ότι δεν έχει τελειώσει η ΑΕΚ από την υπόθεση, αλλά έχει μείνει αρκετά πίσω.
0: Στέφανε, δηλαδή, κλείσε γιατί πιέζομαι. Μια φράση
6: ναι,
0: ακόμα.
6: Ή Ολυμπιακό ή Άρη. Και για το Τεσσάρι, από ό,τι φαίνεται, αν δεν προκύψει κάτι εξαιρετικό μέχρι τις επόμενες μέρες, θα πάει

0: στηρίζει έμπρακτα την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών, μία από τις πιο πετυχημένες ομάδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Πριν από λίγες μέρες, μάλιστα, έγινε και η επίσημη φωτογράφηση για τη συνεργασία της ομάδας με την Credit Bank. Και τα κορίτσια άφησαν για λίγο την πισίνα και τις μπάλες και πήραν το ρόλο του μοντέλου.
1: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες για αυτή τη χορηγία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζουν η Credit Bank και γενικά ο κόσμος στον ελληνικό και γυναικείο αθλητισμό. Οπότε θέλω να τους ευχαριστήσω και μακάρι αυτή η συνεργασία να κρατήσει πολλά χρόνια.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι και είναι πολύ σημαντική η στήριξη, η έμπρακτη στήριξη της Credit Bank για την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης και το εκτιμούμε πάρα πολύ.
3: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Σπάνια μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε κάποια φωτογράφηση εκτός νερού και θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Credit Bank που είναι ο χορηγός μας, ο καινούργιος μας χορηγός και θα μας στηρίζει στο ταξίδι εν ώψη της Ολυμπιάδος το 2028 και μας δίνει τρομερό κίνητρο ώστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας.
2: Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω την Credit Bank για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη στην Εθνική Ομάδα Γυναικών. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε νέους χορηγούς που έχουν όρεξη για συνεργασία μαζί μας. Και ήδη σήμερα είμαστε εδώ στη φωτογράφηση, ενώ έχει αρχίσει πολύ πρόσφατα η συνεργασία μας. Οπότε προβλέπεται μια πολύ επιτυχημένη συνεργασία με πολύ όρεξη.
4: Καταρχάς θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Credit Bank που μας στηρίζει. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας. Και είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο στο να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό.
0: Η Credit Bank γίνεται μέρος της προσπάθειας της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Γυναικών, αποδεικνύοντας ότι η αριστεία είναι πολλά περισσότερα από αριθμούς. Είναι προσήλωση, συνεργασία, εμπιστοσύνη και σεβασμός, ιδανικά που μας ενώνουν και μας κάνουν μία ομάδα.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Δορυφορικές εικόνες σοκ από τη Βενεζουέλα. Ολόκληρες γειτονιές έγιναν σκόνη μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Τουλάχιστον 235 είναι οι νεκροί και χιλιάδες οι τραυματίες. Αγγίζουν τους 50.000 οι αγνοούμενοι. Σπαρακτικές εικόνες. Μητέρες ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια τα παιδιά τους. Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται για να βοηθήσει τη Βενεζουέλα. Αλλάζουν τα δημοτικά τέλη, αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος. Η αποσύνδεση είναι αίτημα και των εταίρων ενέργειας και των Δήμων, είπε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών. Έρχονται απευθείας πληρωμές στους Δήμους. Στόχος να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στους 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Επικρατέστερο σενάριο για την αιτία της αιματηρής συμπλοκής, ο έλεγχος της πλατείας. Οι μαφίες ανηλίκων για το ποιος θα επικρατήσει σε πλατείες της Αττικής. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Στο κυνήγι του λαγοκέφαλου οι αλλοίς της χώρας, καρέ-καρέ οι προσπάθειες των ψαράδων της Ρόδου να καθαρίσουν τις θάλασσες από το τοξικό ψάρι. Εικόνες εν πλώ κατέγραψε ο απεσταλμένος του Action 24 Γιώργος Γρηγοριάδης. Αλλοίς δίνουν μάχη για να σώσουν τις ψαριές τους. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθήνα Σούτζου.
2: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
3: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
2: Who is Olivia, and why are we writing about her?
3: Olivia might have been an agent of fate.
2: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
3: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
2: What now?
3: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.

0: πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς, ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του, και το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
2: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
3: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: χωρίς χάρτη, στη μάνη.
1: Τη μεσαία Χερσόνησο της νότιας Πελοποννήσου στέκει ένας τόπος που επισκέπτομαι ξανά και ξανά. Η Μάνη. Άγρια και ανυπόταχτη. Τισμένη κυρίως από πέτρα και φως, όλο ένα με προκαλεί να την εξερευνήσω. Άλλωστε λένε ότι θέλει τρεις ζωές για να δει την ψυχή της και εγώ είμαι ακόμα στην πρώτη. Αυτή τη φορά το ταξίδι μου ξεκινά από το Μέζαπο. Ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο οικισμό στον όρμο της Χερσονήσου Τηγάνη. Εκτός από το λιμανάκι της Κουρκού και τις βοτσαλωτές παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά, οι αμέτρητες σπηλιές της περιοχής μαρτυρούν και την ιστορία της.
0: Κουνάει λίγο, ε! Στράτα, στρατούλα. Να δω πόσο κουπί θα τραβήξω για αυτή την εκπομπή. Πόσο κουπί! Την εποχή της πειρατείας, στη Μάνη έβρισκαν καταφύγιο πολλοί πειρατές. Βρισκόμαστε στο Μέζαπο, ένα από τα σημαντικότερα ορμητήρια πειρατών. Λιμέρι του ξακουστού μονόφθαλμου πειρατή Σάσαρη. Ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων, λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Και μέσα σε αυτές εδώ τις σπηλιές, φίλοι μου, έκρυβε τα πλοία του, αλλά και τη λία που μάζευε από την πειρατεία. Πάμε.

0: Εσείς μείνετε εδώ και εγώ πάω να τσεκάρω τις σπηλιές για κανένα θησαυρό. Α, αν βρω τίποτα, θα μείνω μεταξύ μας.
1: Μπορεί και να έψαχνα ακόμα για το χαμένο θησαυρό του διαβόητου Σάσαρη, αν δεν είχα να σταθώ μπροστά σε έναν απόγονό του.
0: Παναγιώτη, σήμερα ένιωσα πειρατής.
2: Ναι, ήρθες στο λιμέρι του πειρατή, στο Μέζαπο.
0: Σάσαρης.
2: Ο πειρατής, ο Σάσαρης, ο μονομάτης που λέγανε, ήταν παππούς, προπάπος της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου ήταν Σάσαρη. Κουζιζή. Το παρατσούκλι ήταν Κουζιζή.
0: Και δραστηριοποιόταν εδώ, εδώ ήταν το δρομητήριό του.
2: Βέβαια, στον παλιό Μέζαπο, στον κάτω Μέζαπο και μετά την τουρκοκρατία ξεκινήσανε και εδώ, αρχίσαν να πουλάνε κομμάτια σε άλλους, γίνανε μαγαζιά, ήταν το κέντρο εμπορίου στο Μέζαπο.
0: Εσύ από εδώ γέννημα Θρεμά.
2: Εγώ ναι, εδώ μέσα από Σταυρή, Γαρδενίτσα. Αυτό είναι ο κύκλος μας εδώ μέσα.
0: Μπήκα σε δύο σπηλιές σήμερα.
2: Ναι.
0: Θησαυρό δεν βρήκα.
2: Το θησαυρό τον έχουν βρει άλλοι, αν τον έχουν βρει. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχε θησαυρός, γιατί τότε όσο κι αν ήταν κουρσάροι και ληστές να τους πούμε, δεν πιστεύω ότι περισσεύανε. Κι αν υπήρχε ή μετά από αυτούς, δεν μπορεί. Κάποιος θα ξέρει αν είχαν κάπου κάτι. Δεν μπορεί να.
0: Πότε έδρασε ο πειρατής και γιατί έμεινε στην ιστορία μέχρι σήμερα?
2: Εγώ από ό,τι έχω ακούσει από τη γιαγιά μου που πέθανε 104 χρονών, λίγο πριν την κατάρρευση της Τουρκιάς που λέει, εκείνο το διάστημα τώρα, ακριβώς ημερομηνίες και τέτοια δεν ξέρω, αλλά ξέρω που λέει το μυρολόι, ας πούμε, της γιαγιάς που έλεγε ήμουνα πάνω στον οντά και εννοεί εκείνο το σπίτι, το πρώτο σπίτι, ελούζω μου και χτενίζω μου που λέει το μυρολόι του πειρατή, νομίζω εκεί θα ήταν, γύρω στο 1820 με 30 ήταν το φόρτε. Τότε σκοτώθηκε κιόλας, ο οποίος δεν βρέθηκε κιόλας έξω από το κάστρο. Σε μια ναυμαχία με Τούρκους, ας πούμε.
0: Πύργο δικό του είχε ο πειρατής?
2: Βέβαια, είχε, ο οποίος έχει μια μητούλα εκεί πίσω που... και έχει πέσει και από κανονιά του Μαύρο Μιχάλη. Ερχόταν με τα πλοία του και το βάραγε με τα κανόνια. Εγώ τον θυμάμαι όρθιο τον πύργο. Είχε μια μπάλα, κανονόμπαλα πάνω που τον είχε και είχε κάνει μια ρογμή. Βέβαια, οι κληρονόμοι δεν προσπάθησαν, ας πούμε, να τον συντηρήσουν και τέτοια. Και έπεσε η μία γωνία, μετά έπεσε η άλλη, μετά έπεσε και η άλλη και έχει μείνει μια μητούλα. Αρχικά, τα σπίτια τους ήταν οι σπηλιές, δεν είχαν σπίτια. Μιλάμε πριν το 800. Ήταν σε σπηλιές, άμα πάτε έξω και βρείτε όλες τις σπηλιές, είναι χτιστές, έχουν πόρτα, μέναν εκεί. Και τη νύχτα, ό,τι καραβάκι έπεφτε μέσα, είτε να παγιάσει για τον καιρό ή ξέρω εγώ, βγαίναν και τους κουρσεύανε, που λένε. Ήταν μέσα, είτε είχαν δημιουργηθεί από τους ίδιους, γιατί κόβανε άμμο, κόβανε ξέρω εγώ και γινόντουσαν αυτές τις σπηλιές, μετά χτίζανε έναν τοίχο μπροστά για προστασία και κατοικούσανε μέσα, μέχρι και πελεκητά κρεβάτια είχε, σε πέτρα πάνω.
0: Τι θα πει καθαρός μανιάτης?
2: Καθαρός μανιάτης είναι να μην μπλέκει σε λοβιτούρες, να κοιτάς με τα χέρια σου ό,τι βγάλεις, αυτό να αποκτήσεις. Να μην ρίξεις το διπλανό σου, να μην κλέψεις το διπλανό σου, να σέβεσαι την περιουσία του διπλανού, να σέβεσαι την οικογένεια του διπλανού και να σέβεσαι γενικά τον άνθρωπο.
1: Ο Παναγιώτης δραστηριοποιείται πολλά χρόνια πάνω σε αυτούς τους βράχους και παρά το κριτικό μουστάκι, καμαρώνει που είναι ένας καθαρός μανιάτης.

0: Μισή ώρα βορειότερα του Μεζάπου, κτισμένη στους πρόποδες του προφήτη Ηλία, βρίσκεται η Αρεόπολη. Ένας διατηρηταίος παραδοσιακός οικισμός από τους ωραιότερους στην Ελλάδα που μνημονεύεται για την ένδοξη ιστορία του. Αποτέλεσε πατρίδα των Μαυρομιχαλαίων, διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Μάνης, ενώ μέχρι το 1836 ονομαζόταν Τσίμοβα. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ συγκεντρώθηκαν οι Μανιάτες οπλαρχηγοί για να υψώσουν το λάβαρο της Επανάστασης στις 17 Μαρτίου του 1821.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αρεόπολη, το κέντρο εδώ στη Μάνη.
2: Πάμε να το εξερευνήσουμε.
1: Περιμένοντας την ουρά για ΜΑΜ, παραδοσιακός φούρνος. Τυρόπιτα με μυζήθρα και φέτα. Και τραβηκτή με γραβιέρα και πολύ, πολύ καλό, μανιάτικη.

0: άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτόν τον τόπο που πρωτοχτύπησε η καρδιά του, είναι ο Ανάργυρος Μαριόλης. Ένας γνήσια ρομαντικός και ασυμβίβαστος επιστήμονας που αφιέρωσε τη ζωή του στον άνθρωπο. Βραβευμένος ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο, διευθύνει το Κέντρο Υγείας Αραιόπολης εδώ και 13 χρόνια. Μπράβο σε όσους προσπαθούν να αγγίξουν τη Μάνη. Είναι το πρώτο πράγμα που μου είπε.
1: Η Μάνη είναι ένας ιδιαίτερος τόπος. Και η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Και αυτό φαίνεται καθημερινά στις αυλακές όχι μόνο του δικού μου προσώπου, αλλά και των Μανιατών.
2: Πήγες στην Αθήνα, έγινες γιατρός.
1: Έπρεπε να γίνω περιηγητής. Και γι' αυτό...
2: Ήταν ένας τρόπος αυτός.
1: Η ιατρική είναι παλιά όσο και η τέχνη. Και επειδή τη γέννησε η ανθρώπινη ανάγκη, θεώρησα ότι μπορώ σε αυτόν τον τόπο κάποια στιγμή να ξαναέρθω και να προσπαθήσω να βοηθήσω. Αφοσιώθηκα περισσότερο. Δεν είμαι ειδικός στις ασθένειες, είμαι ειδικός στους αρρώστους. Έτσι νιώθω. Δηλαδή αυτό που αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο νου, κάθε χωριό, κάθε ασθενής, κάθε γιαγιά, κάθε παππούς, το μπαστούνι που χτυπάει στα πλακόστρωτα της Μάνης και αντυχεί μέσα μου για προσφορά, για βοήθεια, για αγάπη, για φροντίδα, νομίζω ότι είναι λίγο πιο ηχηρό, πιο όμορφο από τον πυρετό του ηλιοβασιλέματος που μπορείς να το μετρήσεις αγναντεύοντας από το λιμένι, βλέποντας τα στοιχεία της άγριας φύσης να συμφιλιώνονται. Ερχόμενος σε αυτόν τον τόπο, πέτρα στην πέτρα, με λίγο φως και λίγο νερό, μπορούμε να ανατρέψουμε και να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον άνθρωπο.

0: Ήρθα για λίγους μήνες, γιατί πέρναγε δύσκολες στιγμές η Μάνη όσον αφορά την υγειονομική φροντίδα. Έχω κλείσει 13 χρόνια. Δεν μπορείς να φύγεις εύκολα από αυτό το τοπίο.
1: Η Μάνη κατακτά τον ταξιδιώτη, αλλά δεν κατακτιέται. Σωστά.
0: Σωστό είναι αυτό. Είναι τέτοια η ομορφιά της σε κάθε χωριό, στις παραλίες της, στα βουνά της και στην ιστορία θα δείτε ότι ήμασταν ένα βήμα πιο μπροστά. Και αυτό μας το έκανε η Αγριάδα των Βράχων, το Ηλιοβασίλεμα στο Γερολιμένα, η βράχη του Γερολιμένα και του Τενάρου, αυτή θα έλεγα η αλμύρα που μας πότισε όλους σαν παιδιά που μεγαλώσαμε σε αυτό το δύσκολο τόπο, μας έκανε να νιώθουμε ότι κανείς δεν μπορεί να κατακτήσει τη Μάνη και δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει κανείς. Εμείς εδώ, Δημήτρη, δεν έχουμε. Έχουμε σπίτια και πυργόσπιτα, με σοκάκια να μοσχοβολούν, σπίτια χωρίς αριθμούς. Οι αριθμοί εδώ για να βρεις το σπίτι του καθενός που μένει, είναι με έναν συμβολικό τρόπο το κάθε σπίτι. Είναι πολύ όμορφο να αγναντεύεις τον κόσμο μέσα από τους πανέμορφους πύργους και τις πολεμίστρες της Μάνης. Μπορούμε να πολεμήσουμε με τη γνώση και με την ανθρωπιά μας. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη αλληλεγγύη, λίγο περισσότερη φροντίδα και να μάθουμε να κοιτάζουμε τον πολίτη, τον άρρωστο και τον ασθενή μέσα από το παράθυρό του. Όταν καταφέρουμε να τον δούμε μέσα από το παράθυρό του, νομίζω ότι θα έχουμε αλλάξει και λίγο καλύτερα τον κόσμο.
1: Στον δρόμο περπατούσαμε και όλοι σταματούσαν και σου μιλούσαμε το μικρό σου όνομα.
0: Τους έχω αγγίξει. Ακούω παντού τη λέξη γιατρέ ή ανάργυρος. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι τουλάχιστον πετύχαμε το στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να μην κοροϊδέψουμε τον άνθρωπο. Δεν θέλω πραγματικά τίποτε άλλο. Φως, γαλήνη, συντροφικότητα, έρωτες, θάλασσα, θα τα βρει στη Μάνη. Τι μπορούμε να φτιάξουμε εμείς? Να φτιάξουμε πολλές Δευτέρες, πολλές Τρίτες, πολλές Τετάρτες, πολλούς μήνες, πολλές ημέρες και να τους αφιερώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Δορυφορικές εικόνες σοκ από τη Βενεζουέλα. Ολόκληρες γειτονιές έγιναν σκόνη μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Τουλάχιστον 235 είναι οι νεκροί και χιλιάδες οι τραυματίες. Αγγίζουν τους 50.000 οι αγνοούμενοι. Σπαρακτικές εικόνες. Μητέρες ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια τα παιδιά τους. Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται για να βοηθήσει τη Βενεζουέλα. Αλλάζουν τα δημοτικά τέλη, αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος. Η αποσύνδεση είναι αίτημα και των εταίρων ενέργειας και των Δήμων, είπε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών. Έρχονται απευθείας πληρωμές στους Δήμους. Στόχος να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στους 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Επικρατέστερο σενάριο για την αιτία της αιματηρής συμπλοκής, ο έλεγχος της πλατείας. Οι μαφίες ανηλίκων για το ποιος θα επικρατήσει σε πλατείες της Αττικής. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Στο κυνήγι του λαγοκέφαλου οι αλλοί της χώρας, καρέ-καρέ οι προσπάθειες των ψαράδων της Ρόδου να καθαρίσουν τις θάλασσες από το τοξικό ψάρι. Εικόνες εν πλώ κατέγραψε ο απεσταλμένος του Action 24 Γιώργος Γρηγοριάδης. Αλλοί δίνουν μάχη για να σώσουν τις ψαριές τους. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθήνα Σούτζου.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: It's so beautiful, Ava.
8: I can't go through with the wedding.
7: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
9: Welcome to the romantic heart hunt.
8: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
10: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
7: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
8: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
0: Μήνας του Μέγιστος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
11: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
12: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύω.
13: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
14: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
15: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
16: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
17: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Αυτή είναι η ομάδα του χωριού του. Και αυτό είναι το καινούριο γήπεδο που τους έφτιαξε. Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι ένας καλεσμένος εδώ, ο οποίος είχε στην προηγούμενη φορά, τα είχαμε πει πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να σας πω ότι είναι σαν να έχεις ένα μικρό παιδί, προσπαθείς να το βάλεις να καθίσει. Σηκώνεται, κάνει βόλτες, τον φωνάζουμε, εξαπλώνει στον καναπέ. Ο Μάνος Ιωάννου είναι μαζί μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Γιατί παιδί μου είσαι έτσι, είσαι υπερκινητική περίπτωση.
1: Ξέρεις, έχω σηκωθεί λίγο τώρα από τις 6 ώρα, είχα γύρισμα.
0: Okay.
1: Τώρα είναι η ώρα, ξέρεις, που άμα με αφήσεις λιγάκι στον καναπέ, έχω κοιμηθεί κιόλας.
0: Ναι. Δεν είσαι πρωινός τύπος?
1: Δεν είμαι πρωινός τύπος, όχι.
0: Okay, οπότε δεν είσαι πρωινός τύπος, χρειάζεται να το υπερβείς αυτό για να κάνεις το γύρισμα. Τι γυρίσματα, τι κάνεις, τι φτιάχνεις?
1: Κάνουμε μια σειρά στην ΕΡΤ που λέγεται Tivoland, που θα παιχτεί από τον Σεπτέμβρη.
0: Και ο δικός σου ρόλος?
1: Ο δικός μου ρόλος είναι, κοίτα, είναι στην ουσία αυτή η σειρά, γίνονται κάποια γυρίσματα, είναι μια παραγωγή που κάνει κάποια γυρίσματα.
0: Ναι.
1: Όπου...
0: Άρα το γύρισμα είναι για ένα γύρισμα.
1: Ναι, ναι, το γύρισμα,
0: το
1: είναι
0: γύρισμα
1: για ένα
0: κάνετε,
1: γύρισμα.
0: Ότι
1: ναι.
0: Κάνετε γύρισμα.
1: Α, μπράβο, το κάνουμε okay. γύρισμα. Και έχει τα χούγια του κάθε ηθοποιού.
0: Ναι.
1: Και εγώ, ας πούμε, έχω μπει όσο και καλά, δεν ξέρω γιατί το κάνανε αυτό, ο ωραίος, που έχει τα χούγια του ωραίου.
0: Σε βάλα να κάνεις τον ωραίο, γιατί δεν είσαι άσχημος. Πρέπει να σου
1: πω. Έχω μεγαλώσει, μην νομίζεις, έχει περάσει η μπογιά μου τώρα σιγά-σιγά.
0: Αυτό έλεγες και την άλλη φορά που ήσουν εδώ. Τέλος πάντων, για πάμε λοιπόν. Κάνεις τον εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Και δεν μπορούμε να πούμε
1: κάτι άλλο. Και στην ουσία συναστρέφομαι τώρα με την πρωταγωνίστρια, γιατί όλο τυχαίως πηγαίνω και με την πρωταγωνίστρια, όλο τυχαίως πηγαίνω και με μία άλλη.
0: Ναι.
1: Γενικά.
0: Είναι κωμωδία.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβες το αστείο, αλλά εντάξει.
1: Όχι, γιατί δεν είναι κωμωδία.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Ρομαντική κωμωδία, εντάξει.
0: Οκ, okay, ωραία. Έχεις πρόβλημα να παίζεις το εγώ ή είναι κάτι στο
1: είναι,
0: οποίο...
1: Είναι νομίζω το πιο βαρετό να κάνεις. Δεν έχει... είναι βαρετό. Mm-hmm. Είναι βαρετό. Είναι το πιο άνιαρο πράγμα που μπορείς να κάνεις.
0: Θα ήθελες, ας πούμε, να παίξεις κάποιον άσχημο.
1: Άσχημο.
0: Να σου ξύρισουν, ας πούμε, το κεφάλι, έτσι, να σου, προσπαθώ τώρα
1: είναι
0: να
1: μια πρόκληση, είναι μια πρόκληση.
0: Να σου προσθέσουν μαξιλάρια αυτά προσθετικά, να σου βάλουν άλλα 100 κιλά.
1: Θα σου πω, τώρα ναι. Είπα Παπαθανασίου και Ρέπα στο θέατρο πέρσι, μου έδωσαν να κάνω τη γυναίκα, να κάνω το γύφτο, να κάνω όλα αυτά. Mm. Το Ρωμά, λέω γύφτο.
0: Ναι, δεν πειράζει. Όχι, το γύφτο είναι νομίζω μια λέξη... Ναι,
1: Ρωμά, αλλά γιατί μια φορά την είχα πει και είχα κατηγορηθεί γιατί είπα τη λέξη γύφτο.
0: Όχι, νομίζω ότι είναι από το τζίφτη. Είναι...
1: Ναι.
0: Και εκτός αυτού δεν συνομπάραμε κανέναν, ούτε είπες γύφτη, εντάξει.
1: Και να ξέρεις ότι ναι. Το χάρηκα πολύ περισσότερο. Δηλαδή, η καλύτερη δουλειά που έχω κάνει τώρα στο θέατρο ήταν κάτι που έκανα τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, να κάνω την χείρα, να κάνω την κομμότρια. Μου έδωσαν τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Ναι. Σου αρέσει, δεν
1: και όλο στοιχείο και για αυτή την περιοδία φέτος Παπαθανασίου και Ρέπας μου γράψανε να κάνω το ημόδιστρο της Κίμπερλι.
0: Ναι. Γιατί πρέπει να πούμε ότι θα είσαι και σε μια επιθεώρηση, να πω.
1: Θα είμαι σε μια επιθεώρηση το καλοκαίρι του Παπαθανασίου και Ρέπα, όχι άλλο κάρβονο, που θα είναι η Μαθήλη Μαγκύρα, ο Αντώνης Λουδάρος, ο Κώστας ο Καζάκας, ο Γιώργος Χρανιώτης, η Σίλβια Ιδαλικούρα και ο Παντελής Καναράκης.
0: Ναι. Και εσύ μεταξύ άλλων είσαι και ο στυλίστας της Κίμπερλι.
1: Εγώ μέσα σε αυτά τα νούμερα θ' κάνω και το στυλίστα της Κίμπερλι.
0: Σ' αρέσει η Κίμπερλι ως γυναίκα? Γκίλφοιλ. Κίμπερλι Γκίλφοιλ, να πούμε.
1: Ναι, Γκίλφοιλ, ναι.
0: Σου προκαλεί το ενδιαφέρον?
1: Μου προκαλεί. Είναι πληθωρική. Είναι. Ναι. Εντάξει, όχι, δεν είναι στα γούστα μου.
0: Τα γούστα σου ποια είναι?
1: Τα γούστα μου είναι. Καταρχάς θέλω να έχει γυναίκα πολύ χιούμορ, έτσι. Mm-hmm. Αν δεν έχει χιούμορ, εκεί τελειώνει το πράγμα. Το πρώτο πράγμα που σου κερδίζει σίγουρα είναι η εμφάνιση. Σίγουρα να έχει κάποιες αναλογίες. Δεν θέλω τώρα να τις πω και θα παρεξηγηθώ αν πω τι θέλω αδύνατη ή τέτοιο δεν θέλω.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι από το προσωπικό σου γούστο. Δεν σημαίνει ότι. Ότι είσαι και καλόγουστος. Απαραίτητος. Ναι, οκ. Okay. Άρα το γούστο σου έχει... Σε ενδιαφέρει να είναι όμορφη, έτσι.
1: Καρπεδάκι μου, ναι. Το πρώτο πράγμα που κοιτάς, τώρα μην λέμε χαζομάρες, το πρώτο πράγμα που είναι η εικόνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάνεις ζάπινγκ στην τηλεόραση. Με το που κάνεις ζάπινγκ, χωρίς φωνή.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρώτο πράγμα που θα ξέρεις που θα μείνεις, εκεί που θα δεις μια ωραία εικόνα. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα βλέπω εμένα. Έχει μια πολύ ωραία εικόνα, θα σταματήσω.
0: Ναι, ναι. Μακάρι η εικόνα σου να κάνεις τους τηλεθεατές να σταματήσουν εδώ. Okay, οπότε σε ενδιαφέρει η εξωτερική εμφάνιση, είναι πολύ σημαντική. Ναι. Αυτό που εσύ λες ωραία γυναίκα, είναι η ωραία γυναίκα, η μοντελένια ωραία γυναίκα, δηλαδή αυτή που είναι super wow, ξέρω εγώ, δίμετρη.
1: Όχι απαραίτητα, όχι απαραίτητα. Και συνέδεις και όλες και η ομορφιά απομυθοποιείται, γιατί αν δεν έχει και κάτι άλλο να δώσει, πέρα από την ομορφιά, είναι στην ουσία μετά είναι σαν έπιπλο.
0: Εσύ θες χιούμορ.
1: Ναι.
0: Να κάνει χιούμορ ή να γελάει με το δικό σου.
1: Όχι, να κάνει χιούμορ.
0: Να κάνει χιούμορ. Γιατί συνήθως αυτές οι γυναίκες λένε λίγο τρελές. Και λένε αυτή δεν κάνει πλάκα.
1: Όχι, να κάνει χιούμορ. Όχι, να γελάνε το δικό μου. Με το δικό μου συνήθως γελάνε. Mm-hmm.
0: Την προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ, το συζητούσαν και μου είχε κάνει εντύπωση. Που έλεγες ότι μην νομίζεις, έχω μεγαλώσει. Και τώρα πάλι το ίδιο μου λες. Για να μου το έχεις πει δύο φορές. Δύο φορές έχω συναντήσει.
1: Το βλέπω στον οργανισμό μου, ρε παιδάκι μου, ότι δεν αντέχω.
0: Και τι πειράζει.
1: Τι πειράζει. Προσπαθώ να συμβιβαστώ. Ναι, δεν πειράζει, αλήθεια είναι. Προσπαθώ να συμβιβαστώ, αλλά ξέρεις, το δουλεύω.
0: Mm-hmm. Όταν λες το δουλεύω, το δουλεύεις για να το αποτρέψεις ή για
1: το
0: να
1: δουλεύω,
0: πεις...
1: Το δουλεύω ψυχολογικά με μένα, να το δεχτώ ότι μεγαλώνω και ότι...
0: Ναι. Πιστεύεις ότι η βιομηχανία στην οποία εργάζεσαι είναι σκληρή με έναν ηθοποιό που πρόσεξε να δεις. Εσύ είσαι και ένας ηθοποιός που θα κληθεί να παίξει τον Γόη.
1: Ναι.
0: Άρα θέλω να πω ότι είναι... φοβάσαι μη χάσεις αυτό...
1: Περνάς ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι να σου δώσουν να κάνεις πλέον τον λίγο μεγαλύτερο. Mm. Ακόμα, ας πούμε, εμένα δεν μου έχουν δώσει ποτέ να έχω παιδί.
0: Ναι. Θα ήθελες να περάσεις αυτή τη φάση.
1: Κάποια στιγμή, ναι, πρέπει να το κάνω. Mm-hmm. Πρέπει να το κάνω, αλλά ακόμα δεν μου έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία. Mm-hmm. Και σίγουρα, ναι, όντως, επί την εμφανίση δεν είναι θα δώσω κατευθείαν παιδί στον Ιωάννου. Μη λέμε τώρα, χαζομάρες.
0: Ναι, τώρα έτσι όπως το είπες...
1: Παιδί στον Ιωάννου, ενώ ρε παιδάκι μου.
0: Παιδιά, πολλά πολύ τεκνά να σε κάνουν. Να κάνουν την οικογένεια χωραφά, όπως λέω στο παλιά. Οπότε λες ότι για τον ηθοποιό υπάρχει μία μετάβαση.
1: Ναι, υπάρχει μία μετάβαση που.
0: Που εκεί αρχίζουν και σε αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Οπότε
1: γιατί έχουν βγει νέα παιδιά. Που...
0: Ναι, ναι.
1: Και ναι, και όπως καταλαβαίνεις.
0: Άρα έχεις ένα τέτοιο άχαρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που συμβαίνει εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε πιστεύεις ότι θα περάσεις αυτό, είναι θέμα ηλικίας ή θέμα του πώς εσύ συμπεριφέρεσαι και πώς δείχνεις?
1: Είναι και θέμα συμπεριφέρεσαι. Νομίζω ότι είμαι ακόμα πάρα πολύ παιδί και εγώ μέσα μου.
0: Γιατί αυτό είναι θετικό να είναι κάποιος πολύ παιδί μέσα του?
1: Κοίτα, άμα σου πω τώρα ότι δεν με ενδιαφέρει για τους άλλους, εγώ περνάω καλά. Γιατί τα αντιμετωπίζω όλα καλύτερα.
0: Ναι, γιατί σε ρωτάω. Γιατί ένα παιδί, όπως λες, περνάει καλά.
1: Έχει επιπτώσεις.
0: Ακριβώς. Αλλά ένα παιδί, ας πούμε, αν έχει πρόβλημα με την εφορία. Ζορίζεται πολύ περισσότερο από έναν ενήλικα.
1: Τι μου είπες τώρα, γιατί μου το κάνεις αυτό?
0: Ότι ένας άνθρωπος που αισθάνεται ενήλικας ή που μπορεί να παίξει τον ενήλικα όταν χρειάζεται, μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής πιο ενήλικα.
1: Αυτό ακριβώς
0: τώρα. Το παιδάκι το καημένο, άμα του πεις, ξέρετε, χρωστάτε κύριε το ΦΠΑ σας. Τι, αυτό πέφτει από τα σύννεφα.
1: Τώρα θέμα εφορία, ναι. Κοίτα, όσο μεγαλώνεις, μεγαλώνουν και οι υποχρεώσεις σου και εκεί καταλαβαίνεις ότι πρέπει να τα αντιμετωπίζεις με μεγαλύτερη ψυχραιμία και με μεγαλύτερη ωριμότητα.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει το πρόβλημα, γιατί εκεί μέσα στην ωριμότητα σου γυρνάει και ξαναγίνει με παιδί.
0: Έχει σκεφτεί ποτέ ότι πρέπει αυτό να το κάνω,
1: να παίζω το
0: ρόλο? Είσαι και ηθοποιός, αυτό είναι ένα προσόν. Γιατί μπορείς να κάνεις πράγματα να τα παίξεις.
1: Το δουλεύω.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Το δουλεύω πάρα πολύ.
0: Τι άλλο δουλεύεις γενικά στη ζωή σου?
1: Τι άλλο δουλεύω? Να έχω την ηρεμία μου.
0: Κάτσε. Και να είσαι παιδί και να είσαι ξένια σου και να έχεις την ηρεμία σου.
1: Να έχω την ηρεμία μου, δηλαδή θέλω να στο πρέπει μου, να είμαι καλά με το μέσα μου εγώ, σαν μάνος.
0: Ναι. Δεν τα έχεις καταφέρει ακόμα?
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό πάντα υπάρχει. Πάντα υπάρχει, δηλαδή, να το κάνεις, να γίνεις καλύτερος. Νομίζω σε αυτή τη ζωή έχουμε έρθει για να γίνουμε καλύτεροι. Mm-hmm. Ο στόχος μας είναι για να γινόμαστε καλύτεροι.
0: Έχεις διανύσει κάποια τέτοια απόσταση προς το καλύτερο?
1: Ναι, εννοείται. Χρόνο με το χρόνο το βλέπω.
0: Άρα ο τίτλος θα μπορούσε να είναι «Βελτιώνομαι».
1: Ναι.
0: Μεγαλύτερη...
1: Και στη συμπεριφορά μου και στη συνέπεια, σε όλα.
0: Άρα σε όλους τους τομείς.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι μεγαλώνω.
0: Πού δεν έχουμε κάνει καμία πρόοδο. Έχουμε μείνει στον υπηαγωγείο.
1: Πού δεν έχουμε κάνει καμία πρόοδο. Ξέρεις τι γίνεται, κάποιες φορές είναι... Είμαι χειροβοβίδα, δηλαδή μπορεί κάτι να γίνει και να αφοπλίσω. Αν αφοπλίσω, δεν καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή τίποτα. Ενώ πρέπει να φερθώ με ψυχραιμία, δεν θα σεβαστώ τίποτα.
0: Τι γίνεται, πανικοβάλλεσαι.
1: Πανικοβάλλομαι, νιώθω ότι θίγομαι, ειδικά όταν νιώθω ότι αδικούμε. Όταν νιώθω ότι αδικούμε, είμαι σε κατάσταση αμόκ. Δηλαδή...
0: Τελευταία φορά που σου συνέβη αυτό?
1: Τελευταία φορά που μου συνέβη αυτό, πρέπει να τσακώθηκα με όποιον ξέρει ελληνικά.
0: Τι είχε γίνει? Και...
1: Έχει γίνει κάτι τέλος πάντων μέσα στη δουλειά που ξέρεις. Εγώ από την καλή μου την καρδιά ήθελα να το χρεωθώ εγώ για να μην την πληρώσει κάποιος άλλος. Και.
0: Μάλιστα. Εντάξει,
1: να βοηθήσω δηλαδή πήγα.
0: Άρα ήταν ηρωική προσπάθεια.
1: Ναι. Χωρίς λόγο και αιτία.
0: Okay. Ωραία. Οπότε όμως αυτό το ξεπεράσαμε. Λες λοιπόν ότι εκεί δεν τα έχεις καταφέρει πολλά. Στη σχέση σου, που όπως έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, απασχολούν πάρα πολύ τα sites, δεν ξέρω. Γενικώς γράφονται πράγματα για το χώρισες, δεν χώρισες. Ναι. Κάθε φορά που εγώ μπαίνω να ενημερωθώ, γιατί έχω συνέντευξη, όλο πέφτω σε ένα σχεσικό δικό σου.
1: Ξέρεις τι είναι, βγαίνεις έξω, λένε ότι είσαι μαζί,
0: ναι.
1: Κάνεις δράνεις.
0: Στην
1: προσωπική σου, στα προσωπικά μας δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Εγώ δεν θα σε ρωτήσω τι γίνεται γενικά, θα σε ρωτήσω αν εκεί οι άνθρωποι πραγματικά οριμάζουν.
1: Στη σχέση.
0: Ναι. Μερικοί λένε, ας πούμε, που εγώ δεν το πιστεύω καθόλου και δεν με ψήνει, παντρεύτηκα και ορίμασα, σιγά. Υπάρχει κάτι πιο ανώριμο πράγμα από το γάμο?
1: Όχι. Κοίτα, σίγουρα ένα παιδί θα σε οριμάσει.
0: Όχι, δηλαδή, απαραίτητα. Δεν γίνεσαι. Με το που κάνεις παιδί δεν γίνεσαι ξαφνικά σοβαρός.
1: Όχι, δεν γίνεσαι.
0: Όχι.
1: Σιγά-σιγά όμως καταλαβαίνεις ότι γίνεσαι από το σπίτι, ότι έχεις και έναν άνθρωπο πίσω που πρέπει να φροντίσεις, πρέπει να είσαι σωστός.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα, αν με ρωτήσεις, αν έκανα παιδί, νομίζω ότι. Είναι λάθος μου τώρα που το λέω, αλλά πιστεύω ότι επειδή είμαι ακόμα παιδί εγώ, όταν θα ανοίγα την πόρτα θα ξέχναγα ότι έχω παιδί σπίτι.
0: Απ' τη μία, ναι, απ' την άλλη, εγώ επιμένω στο ότι, ότι ξέρω ανθρώπους που είναι γονείς, που είναι εξαιρετικά ανώριμοι, και ανθρώπους που είναι και καλοί γονείς και είναι ανώριμες προσωπικότητες. Θα μου πεις, είναι το τέλειο? Δεν είναι το τέλειο.
1: Μπορεί να ήμουν και ο καλύτερος.
0: Ναι.
1: Λέω, γιατί έχω δυναμία πάρα πολύ στα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι ένα σημείο, γιατί έχω ένα νηφιό που με πρίζει.
0: Σε πρίζει. Μας βλέπει τώρα, αλλά τον αγαπάς.
1: Θα με δει.
0: Τον αγαπάς πάρα πολύ όμως.
1: Τρομερή αδυναμία του έχω, αλλά επειδή το ξέρει κιόλας,
0: ναι.
1: Γι' αυτό με ενοχλεί συνεχώς.
0: Άρα παίζεται. Πόσο είναι ο ανιψιός?
1: Είναι 10 χρονών.
0: Κοντά στην ηλικία σου.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι είμαι λίγο μικρότερος.
0: Είσαι λίγο μικρότερος. Τι άλλο ξεχνάς? Ξεχνάς πράγματα, γενικά είσαι ξεχασιάρης.
1: Ξεχνούσα στο παρελθόν πάρα πολλά.
0: Όπως?
1: Όπως, ας πούμε, με τι ώρα έχω γύρισμα το πρωί.
0: Ό,τι βόλευε.
1: Ναι. 8.
0: Σε περιμένανε?
1: Έχω, στο παρελθόν έχω κάνει πράγματα στο επάγγελμά μου που ήταν πολύ.
0: Επειδή δεν έβαλε ξυπνητήρι, επειδή σε πήρε ο ύπνος,
1: είχα βγει το βράδυ, επειδή 500 είχα θέατρο, είχα τηλεόραση, όλο στο κεφάλι μου ήταν, καταλαβαίνεις, ήταν σε μια ηλικία, δούλευα από τα 20 με το που βγήκα, μέχρι τα 33-34 χρονών, ήμουνα non-stop χειμώνα καλοκαίρι σε θέατρο.
0: Ναι.
1: Μετά βάλει και τηλεόραση, στην ουσία ξέρεις τι κάνεις, ξυπνάς 7 η ώρα το πρωί, πηγαίνεις στο γύρισμα, τελειώνεις 6-7, πηγαίνεις θέατρο, θα πας πίσω. 12 θα τελειώσει το θέατρο, θα πας να φας κάτι, μια μισή ώρα θα πας σπίτι σου. 2-3 θα κοιμηθείς και ξανά το ίδιο.
0: Αυτό βέβαια σημαίνει ότι είσαι περιζήτητος. Σε αυτή την πάρα πολύ έτσι έντονη διαδικασία.
1: Εκεί τα κάνεις όλα.
0: Έχει τύχει ποτέ να πούνε, κοίταξε, αυτός δεν είναι, να συνεπείς, γιατί άργησε να έρθει στο γύρισμα.
1: Το στη ζωή μου.
0: Μην το ξαναπάρετε. Σου έχει στοιχήσει δηλαδή
1: εννοείται.
0: Αυτό.
1: Εννοείται. Εννοείται, μου έχουν κλείσει πόρτες.
0: Σου έχουν κλείσει πόρτες γιατί σου μπήκε η ταμπέλα.
1: Και επειδή τσακώθηκα και όλα τα.
0: Και τσακώνεσαι και ασυνεπείς.
1: Είναι και οι συνθήκες, να σου πω κάτι. Ήταν κάποια χρόνια που όντως ήμουνα κι εγώ λίγο στην τρέλα μου. Οπότε όλα αυτά που έχω κάνει είναι σίγουρα λάθος δικό μου.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος δικό μου, το σωστό. Και εννοείται ότι τα έχω βελτιώσει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θα είμαι παρά 10.
0: Okay. Πάντως θέλεις να είσαι λίγο έτσι, λίγο χύμα. Αυτό παρατηρώ.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι. Τι είναι το καλύτερο του να είσαι χύμα?
1: Τι είναι το καλύτερο?
0: Ναι.
1: Να αφήνεις το κινητό σου κάπου στην άκρη, να μην είσαι, να μην σε νοιάζει τίποτα. Και να κάνεις ό,τι θέλεις. Εκείνη τη στιγμή, ό,τι σου, δηλαδή, να σου πω, πάμε εκεί, πάμε ένα ταξίδι. Και να μην έχεις υποχρεώσεις, να μην έχεις τίποτα να κάνεις. Και να πηγαίνεις να περνάς καλά, χωρίς να έχεις έννοιες.
0: Ναι. Εσύ δεν έχεις έννοιες?
1: Αυτό είναι το κακό. Εκεί είναι που μεγαλώνω.
0: Ναι.
1: Ότι δεν γίνεται να μην έχω. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι η δουλειά μου, έχω 500 πράγματα στο κεφάλι μου.
0: Εδώ είσαι με τους φίλους σου, τι είναι αυτό
1: το
0: Baywatch?
1: Εδώ είμαι μαζί με τον Κόκλα και με τον Τόνι του Δημητρίου. Και κάνουμε για καλά τη σκηνή του Baywatch.
0: Ναι.
1: Που βγαίνουμε, δεξιά είναι ο Κώστας και αριστερά είναι ο Τόνι.
0: Είστε διακοπές εδώ?
1: Εδώ είμαστε στην παραλιακή, σε ένα μαγαζί του κολλητού μου.
0: Okay, και αποφασίσετε να πάρετε για να κάνετε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα φαντάζομαι ότι και οι φίλοι σου οι κοντινοί έχουν την ίδια ηλικία με σένα.
1: Ναι.
0: Λες προηγουμένως ότι ένα από τα πράγματα που κάνεις είναι να μην σηκώσεις το τηλέφωνο. Αν λοιπόν δω τώρα το τηλέφωνό σου, από ποιον θα βρω αναπάντητες?
1: Θα δεις σίγουρα από τους φίλους μου. Θα δεις από μια-δυο φίλες μου.
0: Μία-δύο.
1: Φίλες.
0: Ναι, ναι.
1: και 4-5 μηνύματα.
0: Τα οποία δεν τα ανοίγεις, τα ανοίγεις
1: ό,τι θα σου πω, ας πούμε, κοίτα, τα άνοιξε τώρα, εγώ αύριο έχω μια υποχρέωση και πω να δω το location για να θυμηθώ, και λέω, ξέρω που είναι το στούντιο. Και πατάω όμως εγώ περίεργα για να δω πόση ώρα θα μου το βγάλει.
0: Ναι.
1: Και πάτησα άλλο location.
0: Και πήγες αλλού.
1: Και θα πήγαινα στο Christmas Theater. Και λέω, άλλαξε το στούντιο.
0: Α, ναι, γιατί αυτό είναι που πατάς... Πατάς
1: ναι, ναι,
0: να
1: πάτσα το link, πάτσα ναι. Το link και δεν είναι. Και λέω, όχι, πήρα το δρόμο κανονικά από εκεί εδώ και ήρθα. Και μετά λέω, γιατί μου βγάζει άλλα 20 λεπτά, αφού εδώ είμαι δίπλα.
0: Ωραία. Καλά πολύ πήγες. Καλά. Οπότε, τι θα βρω στο κινητό σου, λοιπόν, είπες αυτές τις αναπάντητες κλήσεις.
1: Πρόγραμμα, δουλειά, έχουμε στούντιο αύριο, έχουμε αυτό. Αυτό είναι η υποχρέωση, έχει, είναι οι έννοιες. Ότι τώρα απλά πρέπει να ξυπνάς πρωί-πρωί. Και πρώτη φορά να ξέρεις, τον τελευταίο χρόνο έχω βάλει στην ζωή μου, στο ημερολόγιο, τι έχω να κάνω κάθε μέρα.
0: Φοβερό είναι αυτό, δηλαδή. Τώρα θες
1: δεν
0: να
1: το
0: μου
1: έχω ξανακάνει.
0: Δεν είχα ξανακάνει πρόγραμμα, παιδιά.
1: Νιώθω 60 χρονών.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, τα ξεχνάω.
0: Οι νέοι άνθρωποι έχουν πολλές υποχρεώσεις. Ωραία. Ποιο είναι το νόημα της ζωής τώρα, θέλω να μου πεις.
1: Το νόημα της ζωής.
0: Δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχεις πάρα πολλά μηνύματα. Πρέπει να είσαι εκεί, πρέπει να είσαι εδώ. Είσαι περιζήτητος. Ποιο είναι το νόημα για όλα αυτά?
1: Στο τέλος της ημέρας, όταν θα πας να κοιμηθείς, λες, εντάξει, δούλεψα καλά σήμερα. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, στην ουσία, παίρνεις, στην ώρα της ξεκούρασης. Ή την ώρα που θα έχεις για λίγο να πεις καφέ και να πεις, ωραία τα πάω, καλά τα πάω. Αλλά πάντα δεν είσαι ικανοποιημένος με τίποτα. Με τίποτα δεν είσαι ικανοποιημένος. Με τίποτα.
0: Τι σου λείπει αυτή τη στιγμή για να είσαι απόλυτα ικανοποιημένος?
1: Θα ήθελα να φύγω να πάω ένα ταξίδι. Ας πούμε, πρόλαβα και πήγα 3 μέρες στην Ιταλία, όσο ναι. Δηλαδή στην Πολώνια, λίγο που είχα κενό, αλλά και πάλι ήμουνα με ένα ξύς και διάβαζα. Ξύπναγα το πρωί και διάβαζα.
0: Διάβαζες το ρόλο σου.
1: Ναι.
0: Μπορείς αυτή τη στιγμή για να κάνεις και τα πράγματα που θες να πεις ότι δεν θα κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Που θα κάνεις το καλοκαίρι, γιατί θα παίξεις σε αυτή την επιθεώρηση. Να πεις, δεν θα το κάνω γιατί εγώ θέλω να φύγω. 3 μήνες διακοπές.
1: Ξέρεις κάτι. Όταν το έχω κάνει αυτό. Για ένα περίεργο λόγο. Είμαι και πάλι, μου λείπει το άλλο μετά. Τα
0: ωραία.
1: Θέλω όλα.
0: Δεν υπάρχει με το πρόβλημά σου γενικότερα. Καταλαβαίνεις
1: ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: άλυτο.
1: Γι' αυτό κάνω ψυχανάλυση, κάνω τα πάντα.
0: Τα κάνεις όλα. Ναι, ωραία. Και τι που έχουμε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα.
1: Προσπαθώ.
0: Έχει φύγει,
1: έχει φύγει
0: ο ψυχαναλυτής διακοπές.
1: Είμαι σε καλό δρόμο.
0: Πραγματικά, αυτή η διαδικασία τι σου έδειξε? Γιατί άλλοι άνθρωποι λένε άλλα. Άλλοι λένε δουλεύω με τον εαυτό μου. Δεν βγάζεις άκρη. Εσύ τι άκρη έχεις βγάλει? Αν πρέπει να βγάλεις άκρη, δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
1: Σίγουρα πιστεύω ότι γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Και γίνομαι καλύτερος και με τους άλλους, με τους συνανθρωπούς μου, με όλα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό εμένα με ενδιαφέρει.
0: Θεωρείς ότι είσαι από τις δύσκολες περιπτώσεις που αναλαμβάνει κάποιος επαγγελματίας της ψυχικής υγείας?
1: Ναι.
0: Δεν λέει, α, τι ωραία θα έρθει ο Μάνος, θα γελάσουμε. Λέει, όχι, κάτσε, έρχεται αυτός που έχει πολλά.
1: Λες γιατί για τις συνεδρίες?
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πού βάζεις τον εαυτό σου? Βάζεις τα δύσκολα περιστατικά? Στα χαλαρά?
1: Τα δύσκολα. Πιο πολύ τα δύσκολα.
0: Ναι. Μπορούμε να υποψιαστούμε τι υπάρχει μες στο κεφάλι σου, ή υπάρχει ένα κομμάτι που είναι πολύ σκοτεινό και το ξέρεις μόνο εσύ? Είσαι ανοιχτό βιβλίο, που λένε.
1: Είμαι και ανοιχτό βιβλίο, πάρα πολύ. Καταρχάς, άμα με ρωτήσεις κάτι, θα σου πω κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Δεν έχω δεύτερη σκέψη, θα σου πω κατευθείαν. Πάρα, ναι. Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό έχω να σου πω, αυτό είναι. Τελείωσε. Ό,τι και να είναι, ό,τι μπαρούφα και να είναι. Αλλά υπάρχουν και κάποιες στιγμές, ναι, που έχω και κάποια σκοτεινά σημεία.
0: Κάτι λέγαμε πριν αρχίσει το γύρισμα και μου έλεγες. Μου έλεγες για τα μπουζούκια και μου λες τα μπουζούκια είναι φλερτ.
1: Ναι.
0: Και λέω, κάτσε να το ρωτήσω για το φλερτ. Γιατί είμαστε στην εποχή που όλοι μπαίνουν στο Instagram, κάτι στέλνουν, ναι, ναι, κάτι μπαίνουν σε εφαρμογή. Δεν ξέρω, ναι, ναι, τι γίνεται. Φλερτάρει ένα παιδί νέο, υποθέτω ελεύθερο, δεν ξέρω ποια είναι η κατάστασή σου. Υπάρχει φλερτ?
1: Πώς δεν υπάρχει? Βέβαια,
0: ναι, ναι,
1: στη νέα γενιά έχει μεταφερθεί όλο στα social. Που εμείς αυτό δεν το είχαμε.
0: Οι παλιοί.
1: Δεν είμαι παλιός.
0: Καθόλου,
1: απλά,
0: ναι.
1: Εγώ το έζησα και το προηγούμενο, ζω και αυτό.
0: Ή μπορείς να κάνεις ένα μείγμα?
1: Να κάνω ένα μείγμα?
0: Ναι, ναι. Δηλαδή θέλω το δικό σου στυλ φλερτ.
1: Το δικό μου στυλ είναι ένα face to face. Δεν είναι. Δεν μπορώ να κάνω δηλαδή. Απλά τώρα η εύκολη λύση τι είναι? Δεν σε βλέπω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια ντροπή όταν έχεις. Δηλαδή μπορείς να πας να τις τα πεις κανονικά, να τις φλερτάρεις.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντα ήμουν αυτής της άποψης. Πήγαινε εκεί. Ντουγρού. Τώρα είσαι σε μια εικόνα, τη βλέπεις.
0: Τι ατάκα χρησιμοποιείς, γιατί πάντα μεταξύ άνδρων υπάρχει αυτός ο μύθος ότι υπάρχει ατάκα που θα την κάνει να πέσει.
1: Πάντα με χιούμορ πηγαίνω.
0: Δηλαδή. Ατάκα που έχεις πει και δούλεψε. Έλα, εντάξει.
1: Ατάκα που δούλεψε πάρα πολύ. Ναι. Ατάκα που δούλεψε πάρα πολύ. Πήγε, έλεγα, είπα, ήταν μια ξινή. 6 χρόνια μετά ήμασταν μαζί, βέβαια. Λοιπόν, περίμενε. Και τη λένε Παπαϊωάννου.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πολύ φίλη μια φίλη μου.
0: Okay.
1: Τη Φανής Χαλκιά. Τη λέω, ποια είναι αυτή. Μου λένε φίλη μου, μου λέει, άστο, μάλλον είναι δύσκολη περίπτωση. Άσε με, μωρέ, που είναι δύσκολη περίπτωση. Και πηγαίνω.
0: Πάω.
1: Τη λέω, τι κάνεις, Χριστιανά. Καλά, όλα αυτά από εδώ. Και τη λέω, με κοιτάζει έτσι. Πετάω ένα, πετάω δεύτερο, πετάω τρίτο. Τη λέω, λέγε και Παπα Ιωάννου, εγώ Ιωάννου. Άμα παντρευτούμε, το ίδιο επώνυμο θα κρατήσουμε. Εκεί γέλασε μόνο. Άντε, λέω,
0: τέτοια, και δουλεύουνε.
1: Και χαμόγελο.
0: Για να χαμογελάσεις με κάτι τέτοιο, μάλλον της άρεσες και γι' αυτό μείνατε 6 χρόνια μετά. Υπάρχει και αυτή η εξήγηση. Πάντως εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει ακόμα φλερτ, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Και αντιδρούν τα κορίτσια, λένε ποιος είναι αυτός ο ανώμαλος που αντί να ζητήσει το Instagram μιλάει κανονικά.
1: Έχουμε πλέον φτάσει, νομίζω, σε αυτό το σημείο.
0: Ναι.
1: Ότι αν πας να πει, είναι οι άλλοι μαζεμένοι, λες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προτιμάς να σου στείλει ένα μήνυμα στο Instagram, με κοροϊδεύεις. Που είναι κάτι απρόσωπο.
0: Ναι.
1: Με έχεις μπροστά σου, με βλέπεις ποιος είμαι.
0: Κι όμως υπάρχουν κορίτσια που το προτιμούν αυτό.
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Μετά στο Instagram τι γίνεται, ανταλλάσσουν για μήνες μηνύματα ή υπάρχει και συνάντηση.
1: Θα κανονίσουν να βγουν, κάποια στιγμή θα κανονίσουν να βγουν.
0: Οπότε συμβαίνει
1: κάτι,
0: αυτό.
1: Που οι περισσότεροι, εγώ πιστεύω, 80% δεν συναντιούνται ποτέ.
0: Και εγώ αυτό
1: απλά
0: νομίζω.
1: Φλερτάρουν. Ναι. Απλά φλερτάρουν και λένε, α, κοίτα και λέει στο φίλο του, κοίτα με πια μιλάω, κοίτα με κάνω. Εμείς τώρα τι να κάναμε. Ναι. Δεν τα κάναμε ποτέ αυτό.
0: Τουλάχιστον μένει τίποτα για εσάς, γιατί το κάνεις έτσι, μιλάς σαν να είσαι...
1: Όχι, δόξα τω Θεώ, κανένα.
0: Δόξα τω Θεώ, τα καταφέρνουμε.
1: Δόξα τω Θεώ, τα καταφέρνουμε και εμείς οι παλιοί.
0: Εγώ να σου ευχηθώ να τα καταφέρνεις γενικότερα και να σου πάνε όλα καλά.
1: Καταρχάς θέλω να πω ότι είσαι εξαιρετική.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Κάθομαι και βλέπω κάθε φορά από τότε που ήρθα, κάθομαι και βλέπω συνεχώς την εκπομπή και λέω, εμένα εγώ πότε θα ξανάρθω.
0: Και τι έγινε μόλις το είπες.
1: Το πιστεύεις, το έλεγα πριν 2-3 μέρες και με παίρνουν τηλέφωνο και λέω, δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά δεν φλερτάρεις την εκπομπή να πάρεις τηλέφωνο, να πεις θέλω να έρθω.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι και λίγο να πάρω εγώ τηλέφωνο τώρα να πω να έρθω, εντάξει.
0: Όχι, εντάξει, μπορεί να πεις έχω καινούργια δουλειά, θέλω
1: θα
0: να την
1: πω. Θα σε φλερτάρω στο Instagram.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορούμε να έρθουμε να σε δούμε στο...
1: Βεβαίως, θα είμαστε καλοκαιρινή περιοδία θα είναι. Θα ξεκινήσουμε 1η Ιουλίου στο Κορυδαλό, στο θέατρο Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγκος. Μετά 3 και 4 του μηνός Παπάγου και μετά φεύγουμε σε αίρεση, θα γυρνάμε όλη την Ελλάδα.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μη φύγετε, γιατί έχουμε κι άλλο καλεσμένο σε λίγο.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
5: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
6: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Στο Car & Driver Ιουλίου, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα από τις Renault και Nissan και το SUV της Chery με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα, με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
4: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
3: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
5: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
11: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
11: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
12: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
1: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Μαζί μας είναι ένας πολύ γνωστός ηθοποιός. Έχει μπει πολλές φορές στα σαλόνια σας, στα living room. Έχει βγει από την τηλεόραση δηλαδή. Ο οποίος έχει αυτό που λέμε επιβλητική παρουσία, αν μπορούσα να βάλω έναν τίτλο. Ο Μάνολης Κλονάρης είναι εδώ.
14: Η επιβλητική παρουσία.
13: Είσαι εδώ. Επιβλητική.
14: Αλήθεια.
13: Έχεις αυτό το πράγμα. Επιβάλλεσαι στο χώρο.
14: Αισθανόμαι 15 χρονών.
13: Που σου είπα ότι επιβάλλεσαι. Όταν είμαστε 15, δεν μπορούμε να επιβληθούμε
14: ποτέ. Ακριβώς, γι' αυτό μου
13: κάνει. Πότε άρχισες να επιβάλλεσαι, θεωρείς?
14: Δεν επιβάλλουμε ποτέ.
13: Ναι, αλλά επιβάλλεσαι χωρίς να το θέλεις.
14: Αλήθεια.
13: Ναι.
14: Α, τι ωραίο αυτό που μου λες.
13: Ναι. Δεν είναι αυτό πολύ θετικό για τους ηθοποιούς?
14: Δεν ξέρω, εξαρτάται το ρόλο, φαντάζομαι.
13: Ναι. Είσαι πάντα έτσι τόσο μετέωρος και αβέβαιος για τα πράγματα?
14: Ναι.
13: Κι εγώ.
14: Φοβητσιάζεις πολύ.
13: Κι εγώ.
14: Πολύ φοβητσιάζεις.
13: Τι φοβάσαι κατσαρίδες?
14: Όχι, τις κατσαρίδες δεν τις φοβάμαι, αλλά φοβάμαι τα ύψη.
13: Ναι.
14: Φοβάμαι την αποτυχία, φοβάμαι την οικονομική δυσχέρεια, όλα είναι,
13: ναι,
14: αυτά.
13: Περίμενε, κάτσε, γιατί είναι πολλά θέματα τώρα.
14: Ναι.
13: Τα ύψη όταν λες, δηλαδή, δεν θα πας σε ένα πολύ ωραίο μπαλκόνι στην άκρη?
14: Στην άκρη όχι.
13: Σου λένε, έλα εδώ να θαυμάσεις τη θέα και λες, καλά, δεν
14: εντάξει,
13: πειράζει.
14: Εντάξει, είμαι καλά και από εδώ.
13: Ναι.
14: Όχι πιο κοντά.
13: Είναι ο βασικός σου φόβος τα ύψη?
14: Ναι, νομίζω φοβάμαι πολύ.
13: Ναι. Δηλαδή σε σκάλα ανεβαίνουμε να αλλάξουμε λάμπα.
14: Θα ανέβουμε, εντάξει.
13: Πού αρχίζει και είναι ζόρι?
14: Στους γκρεμούς, στα απότομα, στα πολύ απότομα. Εκεί, ναι, που δεν έχω τον έλεγχο.
13: Mm-hmm. Οπότε εκεί δεν κοτεύουμε σε αυτό το σημείο.
14: Ναι. Πλέον.
13: Λες ότι τη φτώχεια φοβάσαι, λέει, το να μην έχεις χρήματα.
14: Ναι.
13: Έχεις περάσει τέτοια φάση?
14: Φυσικά, εννοείται.
13: Ναι.
14: Το ποιος είναι.
13: Θα μπορούσες να είσαι και γιος εφοπλιστή, δεν ξέρω.
14: Μακάρι, αλλά
13: και
14: δεν
13: να
14: είμαι,
13: το κάνει. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Οπότε το έχεις περάσει αυτό,
14: ναι,
13: και
14: ναι,
13: σε ανησυχεί.
14: Ναι. Είναι κάτι που είναι αναεξάμεινο δηλαδή αυτό στο μυαλό σου. Δηλαδή δεν έχεις δουλειά, κάθε 6 μήνες πρέπει να ψάχνεις. Οπότε λες, τι θα κάνω.
13: Εσύ, η ηθοποίη, πώς τη βγάζετε? Να σου πω, να έχω αυτή την περιέργεια, γιατί οι περισσότεροι είμαστε μισθωτοί, τέλος πάντων έχουμε ένα. Μέχρι να μας απολύσουν, βέβαια, ναι, γιατί ναι, και εμάς ναι. πολύ συχνά μας απολύουν. Αλλά θέλω να πω ότι μαζεύετε χρήματα, γιατί για εσάς είναι δεδομένο. Μπορεί μια πολύ καλή περίοδο στην καριέρα σας να έχει ένα διάλειμμα αρκετών μηνών. Έτσι δεν είναι.
14: Βεβαίως.
13: Όχι ακριβώς επειδή δεν έχετε ζήτηση, μπορεί κάτι να ετοιμάζετε ή κάτι τέτοιο.
14: Ναι. Να μην έχουμε και ζήτηση. Ναι. Αλλά. Όχι, δεν έχω φυλάξει ποτέ χρήματα.
13: Τα ξοδεύεις όλα. Πού τα ξοδεύεις?
14: Σε ρούχα, στα ταξίδια.
13: Φαίνεται, γιατί φοράς πολύ ακριβά παπούτσια. Οκ. Οπότε τα ξοδεύεις τα χρήματα. Θες να φεύγουν από σένα.
14: Να φεύγουν από μακριά.
13: Ναι. Βέβαια υπάρχει το easy come, easy go. Οι άνθρωποι λένε καμιά φορά που ξέρεις είναι πολύ ανοιχτοχέριδες, τους έρχονται και με ένα περίεργο τρόπο.
14: Έρχονται. Έχεις δίκιο.
13: Έρχονται.
14: Εκεί που πάει να γίνει η πτώση, ξαφνικά κάτι γίνεται, λες, θαύμα. Okay.
13: Ναι. Γίνεται κάτι στη δουλειά σου και είναι θαύμα ή σου έρχονται λεφτά από διάφορες πλευρές. Αν είναι να ξέρουμε να σε παίρνουμε για δανεικά.
14: Για δουλειά.
13: Για δουλειά. Ναι. Και πειραματίζεσαι και ως σκηνοθέτης.
14: Ναι, όταν ήμουν στη σχολή, στο θέατρο τέχνης, ήμουν βοηθός του Διαγόρα Χρονόπουλου. Και μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό. Το πώς στείνει, πώς με τα έργα, πώς τα διαλέγει, όλα αυτά. Και με το που τελείωσε η σχολή, μπήκα στο ΙΚΑΚΜΗ, στο τμήμα σκηνοθεσίας,
13: ναι.
14: Κινηματογράφου. Έκανα δύο ταινιάκια μικρά,
13: ναι, ναι, ναι.
14: μικρού μήκους και έχω σκηνοθετήσει τρεις παραστάσεις στο θέατρο. Με τους φίλους μου, με συμφοιτητές μου.
13: Σ' αρέσει όμως, γιατί μόλις είπες γι' αυτό, ξέρεις, λίγο έλαμψες. Ότι ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό να το κάνω. Πολύ. Δηλαδή εκεί είναι
14: ο στόχος μου.
13: Ο στόχος.
14: Ναι, νομίζω, ναι.
13: Okay.
14: Να κάνω δικά μου πράγματα.
13: Εν τω μεταξύ, όμως, είσαι ένας πολύ καλός ηθοποιός. Σύριαλ, θέατρο.
14: Θέατρο.
13: Να πούμε για το θέατρο το άμεσο.
14: Το αγόριο απέναντι. Ναι, ναι. Στο θέατρο Άλσο.
13: Είσαι εσύ το αγόρι απέναντι.
14: Είμαι ένα από τα αγόρια που είναι απέναντι.
13: Okay, είσαι ένα από τα αγόρια απέναντι.
14: Τα υπόλοιπα είναι ο Αλέξης Γεωργούλης, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο Λευθέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Γερονικολού, η Φέη Φραγκαλιώτη, η Ναταλία Δραγούμη, η Σοφία Κουρτίδου, η Κατερίνα Ζαρίφη.
13: Αγόρια και κορίτσια.
14: Πάρα πολλά, πολλοί κόσμοι. Νίκη Λάμη.
13: Πάμε πίσω στο
14: Λιβάνης,
13: του αγοριού απέναντι. Έχεις υπάρξει το αγόρι απέναντι?
14: Δεν θα έχω υπάρξει κι εγώ.
13: Δεν ξέρω, πες μου, πώς είναι αυτό. Δηλαδή, του αγοριού απέναντι είναι το πολύ γνωστό τραγούδι, είναι και η παράστασή σας. Σε ποιο θέατρο θα είστε?

0: Τι, ναι, ναι.
1: Άρα θες λοιπόν να είσαι το αγόρι απέναντι
0: και να περιμένεις.
1: Και να σου τραγουδάνε και ναι. να περιμένεις. Και έρχονται.
0: Έρχονται.
1: Άρα πιστεύεις ότι μπορούν να καταλάβουν ότι δεν θες να κάνεις εσύ την κίνηση. Ή πλέον πέφτει η αγανάκτηση και λένε δεν...
0: Ξέρω εγώ τώρα με τα social νομίζω είναι πολύ πιο εύκολο το να κάνει την κίνηση, να γίνει όλο το κονέ.
1: Ναι. Να ανοίξουμε το θέμα κονέ και social.
0: Ναι, για πες.
1: Okay. Σου στέλνω μηνύματα.
0: Ναι.
1: Με την κίνηση του χεριού κατάλαβα ότι είναι ένα πρόβλημα στην καθημερινότητά σου. Έχεις δώσει ποτέ σημασία. Δεν ξέρω τα κομμενικά σου, συγγνώμη. Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, να σε περιμένουμε κανένα δίκανο στο σπίτι.
0: Όχι.
1: Ωραία. Άρα είσαι free. Okay. Σου την έχουν πέσει λοιπόν με τα social media και έχεις πάει σε ραντεβού.
0: Όχι. Τα περισσότερα είναι στα spam δηλαδή. Δεν τα ανοίγω. Αλλά τα βλέπω.
1: Ναι, τα βλέπω. Αν δεις κάτι που σε ενδιαφέρει.
0: Θα απαντήσω.
1: Και δεν έχει γίνει αυτό ποτέ, άρα σου ανοίγουμε τώρα. Αυτή η εκπομπή σου ανοίγει ένα δρόμο.
0: Ναι. Οπότε στείλτε μηνύματα.
1: Οπότε τα κορίτσια, αν ενδιαφέρεστε, στείλτε ένα μήνυμα, γιατί αν δει κάτι που τον ενδιαφέρει, δεν αποκλείεται.
0: Θα το διαλέξω. Ναι.
1: Και να πει.
0: Ανταποκριθώ.
1: Και να ανταποκριθεί.
0: Βεβαίως.
1: Θα ανταποκριθεί επειδή αυτό το διάστημα ψάχνει για μια πολύ σοβαρή σχέση που θα κρατήσει δεκαετίες.
0: Όχι, τώρα ψάχνω πώς θα ζήσω, δηλαδή, στη σχέση.
1: Ναι.
0: Κυρίως το βιοποριστικό είναι αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Είναι ένα θέμα για τους άντρες ότι πρέπει να έχω και λεφτά στην τσέπη μου.
0: Νομίζω τώρα που σε 4 χρονάκια πάω 40, οπότε ναι, δηλαδή είναι κάτι που σκέφτομαι.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι είναι και προϋπόθεση να έχεις μία άνεση για να μπορείς το κορίτσι να το βγάλεις, να το πας ή να είσαι στη σχέση όπως πρέπει να είσαι.
0: Ναι, και αυτό, αλλά κυρίως για να φτιάξω εγώ, να προγραμματίσω εγώ τη δική μου ζωή. Να τη φτιάξω όπως το λέω εγώ.
1: Ναι, για να τα πάρεις πάλι όλα και να τα ξοδέψεις.
0: Εντάξει, αν έρθουν πολλά, δεν νομίζω να τα ξοδέψω.
1: Ναι. Είπες λοιπόν ότι ξοδεύεις σε ρούχα, ότι ξοδεύεις ταξίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, ταξίδι πολύ.
1: Ταξίδι αγαπημένο.
0: Έχω πάει στο Βερολίνο, μου αρέσει πολύ.
1: Σ' αρέσει το κλάμπινγκ και αυτά.
0: Μ' αρέσει όλη η ζωή και το κλάμπινγκ μ' αρέσει και η ελευθερία που νιώθω εκεί. Μ' αρέσει το Βερολίνο.
1: Το κατάλαβα ότι θα σ' άρεσε η ελευθερία. Η ελευθερία ότι πάω κάπου που δεν με ξέρει κανείς.
0: Και αυτό, ναι.
1: Ή ότι είναι και μια πόλη που και να σε ξέρουν δεν σου δίνουν καμία πολύ σημασία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θες να.
0: Ναι. Να είσαι υπάρχει... ελεύθερος. Ντύνεις όπως θες, κάνεις ναι. ό,τι θες.
1: Μπορεί και να μην ντυθείς καθόλου, αν πας στα γνωστά κλαμπ.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Έχεις πάει σε τέτοιο κλαμπ που είναι για γυμνούς.
0: Στον Μπερχάιν, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Φυσικά.
1: Άρα. Να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές που μας βλέπουν τώρα.
0: Στον Μπερχάιν,
1: ναι.
0: Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο. Κλαμπ στο Βερολίνο, που πάει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι περιθωριακό.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, δηλαδή, είναι κάτι mainstream σχεδόν.
0: Συνήθως θα φας πόρτα, δηλαδή δεν θα μπεις εύκολα σε αυτό ναι. το μαγαζί.
1: Είχες άγχος εκεί να δεν
0: μπεις. Τρελό.
1: Ωραία.
0: Ήμουνα 2 ώρες νομίζω στην ουρά.
1: Ήσουνα 2 ώρες.
0: Από τη μία μέχρι τις 3.
1: Όπου εκεί πώς πας, ποια πρέπει να είναι η περιβολή σου, να το εξηγήσουμε.
0: Εγώ φορούσα μόνο μαύρα. Mm. Μαύρο παντελόνι, μαύρο τίσερτ και μαύρα παπούτσια.
1: Ναι. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που δεν φοράνε ρούχα.
0: Όχι, τα βγάζουν μέσα.
1: Τα βγάζουν μέσα. Δηλαδή,
0: όλοι κανονικά είναι εντυμένοι απ' έξω. Μέσα είναι που αλλάζουν.
1: Ναι. Οπότε μπαίνοντας μέσα τα έβγαλες.
0: Όχι, δεν τα έβγαλα.
1: Παρέμεινες ντυμένος.
0: Παρέμεινες ντυμένος.
1: Και όλοι οι γυμνοί δείχνανε σένα και λέγανε να.
0: Ντροπή του, θα δεν τρέπεται.
1: Δεν αισθάνθηκε
0: τίποτα. Υπήρχαν, ας πούμε, ντυμένα σκυλάκια γύρω μου. Mm. Κάποιοι που ήταν ντυμένοι σκυλάκια και τα χάιδευε.
1: Ήθελα να ντυθούν σκυλάκια.
0: Είχαν ντυθούν σκυλάκια.
1: Ναι.
0: Να του κάνει.
1: Okay. Και αυτή η εμπειρία πώς ήταν για σένα, σε ενδιαφέρε.
0: Να χαϊδέψω σκυλάκι.
1: Όχι. Το ότι πήγε σε μια κατάσταση που με το που ανοίγουν οι πόρτες και μπαίνεις μέσα, δεν μπορείς να έχεις κινητό και να έχεις φωτογραφίες. Για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνετε ότι πολλοί από αυτούς που ντύνονται σκυλάκια δεν θέλουν
0: να τους δουν.
1: Να τους δουν παρά έξω, μόνο μέσα. Σε ενδιαφέρε αυτό, είχε ενδιαφέρον για σένα, είπε τι γελίο είναι αυτό.
0: Και η καστικό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και το μαγαζί ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή ήταν ένα μαγαζί που το είχαν προσέξει όλο. Δηλαδή το ταβάνι και το πάνω ήταν σαν σύννεφα. Εντάξει, okay.
1: Ναι. 2 ώρες.
0: Αισθητική.
1: Ναι. 2 ώρες στην ουρά δεν ήσουν εξαντλημένος. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουν αν μας παρακολουθούν.
0: Να είστε προετοιμασμένοι. Νομίζω ότι όποιος πάει σε αυτό το μαγαζί το ξέρει. Το
1: ξέρει ότι θα μείνει ώρα έξω. Ωραία. Επομένως, κάνεις αυτά τα ωραία ταξίδια. Θες να αισθάνεσαι άνετα, να μην σε ξέρει κανείς. Καλύτερος σου φίλος ποιος είναι?
0: Είναι ο Ευθύμης ο Γεωργόπουλος, ηθοποιός, συνάδελφος.
1: Γιατί είστε καλοί φίλοι?
0: Δεν ξέρω γιατί κολλήσαμε. Αυτός είναι παντρεμένος με παιδιά, καμία σχέση με εμένα, αλλά δεν ξέρω, κολλήσαμε.
1: Όταν στους άντρες λένε ότι όταν παντρεύεται ένας, παντρεύονται και οι υπόλοιποι. Κάπως αυτό και στις γυναίκες νομίζω ισχύει το ίδιο, γιατί πρώτα απ' όλα συνήθως είμαστε στο ίδιο ηλικία.

0: Οικιακό γκρουπ με τους φίλους μας. Τσέχη, έχεις παρασυρθεί από αυτό?
1: Όχι. Είναι κάτι που δεν θέλω να το κάνω σίγουρα.
0: Δεν θες να παντρευτείς ποτέ?
1: Όχι, εννοώ με το παράδειγμα που, του φίλου μου, του Ευθύμη. Ναι. Ότι είναι ένα παράδειγμα που δεν θέλω να ακολουθήσω.
0: Γιατί είναι κακό παράδειγμα ο άνθρωπος?
1: Μπορεί να τρέχει, κουράζεται και ναι. Νομίζω δεν είμαι έτοιμος για αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είσαι έτοιμος για τα βάρη, δηλαδή τα οικογενειακά, αλλά υπάρχει στον οριζοντά σου.
1: Είναι κάτι που θα μου άρεσε σαν ιδέα, ναι.
0: Πώς να είναι η μέλουσα γυναίκα σου?
1: Δεν ξέρω, θέλω το σπίτι μου να είμαστε πολύ αγαπημένοι, οικογενειακά, με τα παιδάκια.
0: Προέρχεσαι από αγαπημένη οικογένεια?
1: Ναι. Χωρισμένοι βέβαια γονείς μου, αλλά χωρίσαμε όταν εγώ ήμουν στο δεύτερο έτος της σχολής.
0: Ναι.
1: Πήγα στη Ρόδο και ξαφνικά λέω: Πού είναι ο μπαμπάς? Α, χωρίσαμε, μου λέει. Α, ωραία.
0: Α, μένες εσύ.
1: Εξαιρετικά.
0: Εσύ ήσουν μεγάλος, ένηλικα σε αυτό.
1: Έλειπα, ήμουν εδώ Αθήνα, κατεβαίνω Ρόδο.
0: Ναι.
1: Για διακοπές.
0: Ροδίτης, ναι. Πιστεύεις ότι όλα θα είναι κανονικά ο μπαμπάς και η μαμά όπως έχουμε συνηθίσει στο τραπέζι? Θέλω να πω ότι δεν είχες ποτέ την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι θα χωρίσουν. Γιατί
1: όχι.
0: Υπάρχουν και αυτοί οι χωρισμοί της όριμης ηλικίας. Οπότε εσύ είσαι cool, επιστρέφουμε στο σπίτι όπως συνήθως, σου ρίχνουν τη βόμβα και αισθάνθηκες παιδί χωρισμένων γονιών.
1: Ναι. Στεναχωρήθηκα.
0: Στεναχωρήθηκες
1: πάρα πολύ. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
0: Παρά το ότι ήσουν.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Ναι. Αλλά παρόλα αυτά αγαπημένη
1: το
0: οικογένεια, ξέρω, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πολύ, πολύ.
0: Άρα οι παραστάσεις που έχεις οικογενειακές είναι πολύ...
1: Ναι, είμαστε και πολλά αδέρφια, οπότε...
0: Πόσα?
1: Ναι, έχω τρεις αδερφές ακόμα. Και είσαι... Δύο μεγαλύτερες και μία μικρότερη.
0: Το μοναδικό αγόρι.
1: Ναι.
0: Και μεσαίος.
1: Και μεσαίος.
0: Και σε μεγάλη οικογένεια και όλο κορίτσια.
1: Ναι.
0: Άρα θα υπέθετε κανείς ότι τις γυναίκες ξέρεις, τις παίρνεις στα δάχτυλα. Γιατί όταν είσαι από ένα σπίτι...
1: Τις καταλαβαίνω νομίζω αρκετά.
0: Τις καταλαβαίνεις αρκετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι πιστεύεις ότι θέλουν οι γυναίκες, που λένε όλοι οι άντρες, αυτά τα κλισεδούρες, ότι δεν τις καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι άντρες ή τις γυναίκες?
1: Αχ, δεν ξέρω, νομίζω η ασφάλεια, νομίζω που νιώθω πολύ καλά με την ασφάλεια μια γυναίκα. Αυτή την αίσθηση έχω, αλλά δεν ξέρω κιόλας.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή,
0: ούτε
1: αυτή
0: εσύ τις καταλαβαίνεις.
1: Ούτε κανείς δεν την καταλαβαίνει, αλλά η ασφάλεια νομίζω είναι κάτι που
0: είναι
1: ένα κλειδάκι, ναι.
0: Ναι. Η αποδοχή των άλλων είναι σημαντική για σένα?
1: Όχι ιδιαίτερα τώρα. Όχι.
0: Ήταν όταν ήσουν να...
1: Πιο μικρός, ναι. Δηλαδή το αποζητούσα, αλλά τώρα δεν μπορώ να ασχοληθώ.
0: Το χειροκρότημα σ' αρέσει όμως?
1: Ούτε, όχι. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Σοβαρά. Ναι. Ηθοποιός που δεν του αρέσει το χειροκρότημα?
1: Ναι, ούτε υπόκληση, ας πούμε. Είναι κάτι δηλαδή, κι ας μην υπήρχε, δεν θα είχα πρόβλημα.
0: Μήπως ντρέπεσαι εκείνη τη στιγμή?
1: Ναι, κυρίως αυτό. Γιατί, τώρα γιατί με χειροκροτάς? Εγώ θα πάω να πληρωθώ μετά. Δηλαδή, για ποιο λόγο?
0: Ναι. Άρα το κάνεις, παίζεις γιατί σου δίνει ένα ευχαρίστηση.
1: Μου δίνει ευχαρίστηση, ναι.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Επομένως, την ώρα, ας πούμε, αν έρθουμε στο θέατρο και πας εσύ να υποκληθείς που πάει ένας ένας. Θα πούμε εδώ.
1: Εδώ
0: δεν θέλει. Εδώ δεν θέλει λοιπόν ο άνθρωπος.
1: Δηλαδή, ας πούμε. Ο σκηνοθέτης έλεγα, ρε παιδί μου, ότι δεν θα έχουμε υποκλήσει, θα βάζω τίτλο στο τέλος.
0: Γιατί όχι. Λοιπόν, σκληρό πράγμα που σου έχει πει ένας άνθρωπος που αγαπάς?
1: Είμαι πολύ κακομαθημένος.
0: Σου έχουν πει ότι είσαι κακομαθημένος?
1: Και είμαι. Όχι μου το έχουν πει. Δηλαδή, γενικότερα με έχουν κακομάθει οι άνθρωποι. Mm-hmm. Δεν μου μιλάνε άσχημα, με έχουν σαν παιδάκι.
0: Ναι.
1: Και νιώθω ότι με προσέχουν. Δηλαδή, όσοι με αγαπάνε και είναι γύρω μου, νομίζω ότι με προσέχουν.
0: Γιατί πιστεύεις ότι οι άλλοι είναι καλοί μαζί σου?
1: Για να με στεναχωρήσουν, φαντάζομαι.
0: Μήπως σε συμπαθούν?
1: Μπορεί.
0: Ή σε συμπαθούν πολύ, ή θεωρούν ότι έχεις κάποιο πρόβλημα και λένε...
1: Μπορεί, μπορεί. Και το δεύτερο. Το έχουν αναφέρει.
0: Να το πάρουμε με το καλό. Υπάρχει κάποια εκδοχή. Έχω σημειώσει εδώ ψυχολογικές ερωτήσεις. Κάποια. Είσαι πάρα πολύ νέο παιδί, αλλά κάποια εκδοχή του εαυτού σου, του παιδιού που νοσταλγείς?
1: Προσπαθώ να το κουβαλώ αυτό το παιδί που υπήρχε παλιά. Δηλαδή, και να το σκέφτομαι και να το φέρνω στην επιφάνεια όσο είμαι και τώρα. Και στα 35-36 πόσο είμαι.
0: Ναι. Εδώ είσαι σπίτι σου?
1: Όχι, εδώ είμαι σε ένα ξενοδοχείο.
0: Ναι. Το σπίτι σου πώς είναι?
1: Το σπίτι μου είναι γεμάτο πράγματα, βιβλία.
0: Ναι. Είναι εργένικο σπίτι.
1: Ναι, ναι. Βρώμικο αρκετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το καθαρίζω μια φορά το μήνα περίπου.
0: Είναι καλά για να είναι εργένη. Ναι. Υπάρχουν και χειρότερα.
1: Λες.
0: Ναι, ου, καλά.
1: Δηλαδή σκόνη τη βλέπεις?
0: Δεν είναι σκόνη, δεν είναι κάτι φοβερό.
1: Εντάξει.
0: Άρα καταστασία είναι το πρόβλημα.
1: Μεγάλη, μεγάλη.
0: Και τι θα δω, δηλαδή αν μπω μέσα θα
1: ρούχα
0: δω...
1: Παντού, ρούχα.
0: Ρούχα παντού.
1: Ρούχα παντού.
0: Ακριβά ρούχα, γιατί έχεις δώσει, έχεις ξυλωθεί για να τα πάρεις.
1: Καλό, όχι μόνο ακριβά, εντάξει. Καλή μόνο.
0: Ναι. Είναι μια επένδυση στα ρούχα.
1: Δεν ξέρω. Μ' αρέσουν, τα παίρνω.
0: Σ' αρέσουν και τα παίρνεις. Ωραία. Έχεις κρατήσει ποτέ άνθρωπο κοντά σου, άνθρωπο γενικά, όχι μόνο σχέση, επειδή σε βόλευε συναισθηματικά χωρίς να τον αγαπάς?
1: Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Κατευθείαν φεύγω με το που νευριάσω και ξενερώσω, έφυγα.
0: Δεν έχεις πει ποτέ βολευτήκαμε εδώ, κάτσε να κάτσουμε λίγο πέρα?
1: Όχι, δεν βολευτούμε, όχι.
0: Δεν βολεύεις. Ωραία. Υπάρχει ένας κανόνας κοινωνικός?
1: Επειδή με αυτό ξενερώνω με τον εαυτό μου, οπότε δεν μπορώ να το κάνω, όχι.
0: Δεν μπορείς να πεις, έλα μωρέ, εντάξει, έλα, εδώ
1: όχι.
0: Έχουμε...
1: Απολύ... Όχι, ναι. Δεν μπορώ.
0: Είσαι άτομο επαναστάτης. Επαναστατής ή είσαι συμβιβασμένος?
1: Φαίνεται ότι δεν επαναστατώ, αλλά κάποια στιγμή μου έρχεται η τρέλα και τα διαλύω όλα. Δηλαδή, εκεί που είμαι καλά, ξαφνικά ρίχνω μία γαλή και τα διαλύω.
0: Ναι. Κανόνας κοινωνικός σου φαίνεται παράλογος?
1: Political correct, νομίζω. Ναι. Μου είναι πολύ...
0: Δεν σ' αρέσει αυτό?
1: Δεν μ' αρέσει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, προφανώς θέλω να σέβομαι τον οποιοδήποτε, αλλά το να προσέχω ακριβώς το τι λέω μου φαίνεται εξωφρενικό. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω ότι είναι ο τρόπος που το λες, όχι το τι λες ακριβώς, όχι η λέξη, αλλά ότι...
0: Δηλαδή, δεν είσαι υπέρ όλων αυτών που λένε ότι δεν θα λέμε χοντρός. Δεν θα λέμε κοντός. Δεν θα λέμε μαύρος και δεν θα λέμε, ξέρω εγώ, και αυτό. Δεν είσαι υπέρ.
1: Χοντρό θα το πω. Δεν θα...
0: Ναι. Το... Σκέφτεσαι ότι μπορεί να προσβληθεί από αυτό και μπορεί κάποιος να νιώσει άσχημα?
1: Προφανώς, εννοείται.
0: Θα αντέχεις αν έβρισκα εγώ κάτι? Είσαι και ωραίο παιδί, αλλά αν έβρισκα κάτι που σε ενοχλούσε και έλεγα...
1: Ο άνθρωπος, ας πούμε, με τις σουλές, ας πούμε, στο πρόσωπο.
0: Ναι, θα σε πειράζε?
1: Όχι.
0: Δεν σε ενοχλεί?
1: Όχι.
0: Οκ. Ωραία.
1: Γιατί εξαρτάται πώς θα το πεις. Δηλαδή, αν είναι και το πεις για να με υποβαθμίσεις, να μου πεις πώς θα πεις το χοντρό, ας πούμε, και δεν θα στεναχωρηθεί. Αλλά, όχι, δηλαδή, έχω φίλους, ας πούμε, που είναι ως αστιάκι μεταξύ μας που το λέμε όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν νομίζω να παρεξηγηθεί κάποιος φίλος μου λέγοντας
0: τον χοντρό. Σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις τι, μπορεί εσύ να είσαι οκ με κάτι.
1: Το να βγω έξω και να πω το τυχαίο χοντρό, όχι, δεν θα
0: ναι,
1: φανώ, όχι. Ντροπή.
0: Okay. Αλλά δεν αισθάνεσαι ότι πρέπει να είμαστε και υπερβολικά, ας πούμε, προσεκτικοί?
1: Ναι, μου άπτω και όλα αυτά.
0: Ναι. Ωραία. Τις αποφάσεις της ζωής σου, συνήθως γιατί τις παίρνεις, ποιο είναι το κριτήριό σου, ποιο είναι το κίνητρό σου για να πάρεις μια απόφαση?
1: Μόνες αποφάσεις που έχω πάρει είναι να φύγω από τη Ρόδο και να έρθω στην Αθήνα για να γίνω ηθοποιός. Και κάθε δουλειά που κάνω κάθε χρόνο. Το βασικότερο είναι οι συντελεστές.
0: Ναι.
1: Συντελεστές το βασικότερο.
0: Δεν θα εργαζόσουν ποτέ με κάποιον που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός καλλιτέχνης, έτσι, να είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστείς, αλλά είναι παλιάνθρωπος? Γιατί ανακαλύψαμε ότι... Καλά, σε όλες τις δουλειές υπάρχουν, αλλά θέλω να πω ότι έγινε και κουβέντα για το θέατρο, για αυτό το ζήτημα.
1: Ναι. Μέχρι στιγμής μου έχουν τύχει πολύ καλά πράγματα. Θα δούλευα με έναν που το θαυμάζω και ας μην είναι καλός άνθρωπος, θα δούλευα, ναι.
0: Ναι. Έχεις αντοχή στο να σου μιλήσει κάποιος άσχημα? Τι κάνεις?
1: Απαντήσω.
0: Δεν είσαι υπομονετικός? Είσαι επίμονος.
1: Και επίμονος είμαι και νευρικός είμαι και δεν μ' αρέσει να προσβάλλουν προφανώς, οπότε ναι. Θα επιτεθώ.
0: Τελευταία φορά που έπαιξες ξύλο?
1: Ξύλο δεν παίζω, εντάξει.
0: Δεν είσαι.
1: Σχόλιο δεν έπαιζα.
0: Δεν είσαι βίαιο άτομο, δηλαδή. Υπάρχει τρόπος...
1: Η βίωση είμαι, αλλά με τη φωνή μου κυρίως.
0: Α, όταν οδηγείς?
1: Ναι, ναι, ναι. Ξεσπάω εκεί.
0: Δηλαδή τι μπορεί να κάνει?
1: Βρίζω, δεν βλέπεις, άφησα να περάσω, πάντα!
0: Τέτοια.
1: Ναι.
0: Μηχανή πάντα.
1: Αυτοκίνητο.
0: Α, αυτοκίνητο, γιατί είδα σε μια φωτογραφία. Όχι, είσαι το αυτοκίνητο.
1: Αυτοκίνητο, ναι, μόνο αυτοκίνητο. Η μηχανή ήταν του Κατσίκη, του Παναγιώτη, ενός συναδέλφου.
0: Δανείζεσαι μηχανές από φίλους?
1: Όχι, μόνο φωτογραφία.
0: Τι δανείζεσαι συνήθως από τους φίλους σου?
1: Τι να δανειστώ? Λεφτά. Ενίοτε.
0: Τα επιστρέφεις?
1: Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές τα ξεχνάω.
0: Α, και θες να έρθει κάποιος να σου πει ότι ξέρεις, είχες δανειστεί 5 ευρώ. Δεν ξέρω ποιο είναι το ποσό, δεν θέλω να πω ποσό. Είχες δανειστεί 5 ευρώ πρόπερση και δεν τα έχεις επιστρέψει.
1: Τώρα για 5 ευρώ το που τα κάνεις όλο αυτό, πάρτε τα 5 ευρώ.
0: Ναι, όχι, εντάξει, δεν είναι. 5 ευρώ το λέω συμβολικά για να μην πω κάτι άλλο, αλλά ότι είχες δανειστεί αυτό το ποσό.
1: Τα μεγάλα ποσά, όχι, τα επιστρέφω.
0: Τα επιστρέψεις
1: τα 5 ευρώ.
0: Άρα κάνεις μικρό.
1: 5 ευρώ, όχι.
0: Okay. Τα επιστρέφεις την ώρα, λες ότι μπορεί να το ξεχάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά γενικά, οι άλλοι τι δανείζουν?
1: Αγχώνομαι δηλαδή με αυτό.
0: Αυτό που λες είναι πολύ καλό. Μπορεί δηλαδή να το σκέφτεσαι το βράδυ ότι, ότι σχρωστάω στον
1: ναι,
0: πολιτό
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, αγχώνω πολύ.
0: Οπότε αυτό είναι καλό, καλός ναι, οδηγός, ναι. Το άγχος. Okay. Έχεις καμία αίσθηση του τι πρόκειται να συμβεί με την καριέρα σου?
1: Πολύ δυσίωνη αίσθηση έχω, αλλά δεν ξέρω.
0: Και τι δυσίωνη?
1: Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω.
0: Είσαι...
1: Είναι, δηλαδή, μόλις έρχεται, ας πούμε, κλείνω τη δουλειά και πλησιάζει στο τέλος, λέω, εντάξει, τελείωσε αυτό. Ήταν η τελευταία μου δουλειά αυτό, δεν... πρέπει να ρωτήσω τι θα κάνω μετά. Και συνέχεια το σκέφτομαι αυτό, δηλαδή, όντως έχω στο μυαλό μου τι μπορώ να κάνω μετά, γιατί δεν ξέρω και τίποτα, δεν έχω δουλέψει ούτε σερβις, έχω δουλέψει, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Να κάνω πολλά πράγματα. Και όταν τελειώνει η σεζόν, έρχονται αυτές οι σκέψεις στο μυαλό.
0: Ναι. Μήπως όμως, πόσα χρόνια την κάνεις αυτή τη δουλειά?
1: 10.
0: Τα έχεις καταφέρει συνεπώς. Βιοπορίζεσαι από αυτό?
1: Ναι, βιοπορίζω.
0: Ναι. Αν, καλά δεν πρόκειται να συμβεί, αλλά θέλω να σου πω, αν περνούσες μια δύσκολη περίοδο, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να κάνεις? Μπορεί να μην έχεις εκπαιδευτεί γι' αυτό, αλλά που λες, εγώ σε αυτό θα ήμουν καλός.
1: Δεν ξέρω, υποδοχή σε μαγαζιά, μάλλον νυχτερινά.
0: Τι θα ευχόσουν λοιπόν στον εαυτό σου?
1: Να είναι καλός άνθρωπος, να προσπαθεί να καταφέρει αυτά που έχει στο μυαλό του και στα όνειρά του. Και να... Αυτό νομίζω είναι αρκετό.
0: Πού δεν τα καταφέρνεις καθόλου?
1: Στα πιατζίδικα και όλα αυτά, δηλαδή, δεν τα μπορώ.
0: Δεν μπορείς να κάνεις PR?
1: Όχι, καθόλου. Ούτε στις πρεμιέρες πηγαίνω, ούτε πουθενά.
0: Ναι. Σε έχουν ενοχλήσει πράγματα που έχουν γραφτεί για σένα?
1: Όχι. Εννοείς, ναι. Αυτό φαντάζομαι, για Joyce δεν λες.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν με ενοχλεί, γιατί η Joyce είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που τον ξέρω 15 χρόνια.
0: Είχαν γράψει ότι μπορεί να έχετε σχέση.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε εσύ δεν είναι φίλη σου.
1: Είναι πολύ καλή μου φίλη.
0: Ναι. Και άρα δεν παρεξηγήθησες, είπες απλώς ότι είναι φίλη μου. Δεν ενοχλείσαι δηλαδή από αυτά?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Και με την Ιφηγένεια Τζόλα το έχουν πει αυτό.
0: Ναι. Συνεχώς σου βάζουν κάτι δίπλα. Εάν είχες όμως σχέση.
1: Θα το έλεγα, ναι.
0: Θα ήθελες να κυκλοφορήσεις με τη φίλη σου να τη δουν όλοι?
1: Προφανώς, όχι.
0: Δεν ξέρω, είναι και μερικοί που είναι...
1: Όχι, θα το ήθελα.
0: Το κρατάνε μυστικό.
1: Όχι. Αν είχα σχέση θα έβγαινε κανονικά.
0: Ναι. Εγώ σου εύχομαι λοιπόν να έχεις σχέση, να βγαίνεις κανονικά, να τη βλέπουμε όλοι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες.
0: Εδώ, ό,τι καλύτερο να ευχηθώ και στο Άλσος, είπαμε, του αγοριού.
1: Στο αγοριού απέναντι. 5/6 πρεμιέρα.
0: Τέλεια. Αυτό λοιπόν ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
12: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Δορυφορικές εικόνες σοκ από τη Βενεζουέλα. Ολόκληρες γειτονιές έγιναν σκόνη μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Τουλάχιστον 235 είναι οι νεκροί και χιλιάδες οι τραυματίες. Αγγίζουν τους 50.000 οι αγνοούμενοι. Σπαρακτικές εικόνες. Μητέρες ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια τα παιδιά τους. Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται για να βοηθήσει τη Βενεζουέλα. Αλλάζουν τα δημοτικά τέλη, αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος. Η αποσύνδεση είναι αίτημα και των εταίρων ενέργειας και των Δήμων, είπε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών. Έρχονται απευθείας πληρωμές στους Δήμους. Στόχος να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στους 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Επικρατέστερο σενάριο για την αιτία της αιματηρής συμπλοκής, ο έλεγχος της πλατείας. Οι μαφίες ανηλίκων για το ποιος θα επικρατήσει σε πλατείες της Αττικής. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Στο κυνήγι του λαγοκέφαλου οι αλλοί της χώρας. Καρέ-καρέ οι προσπάθειες των ψαράδων της Ρόδου να καθαρίσουν τις θάλασσες από το τοξικό ψάρι. Εικόνες εν πλώ κατέγραψε ο απεσταλμένος του Action 24 Γιώργος Γρηγοριάδης. Αλλοί δίνουν μάχη για να σώσουν τις ψαριές τους. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθήνα Σούτζου.
13: Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με Pro Trailer Backup Assist. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σου.
14: Όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.
15: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
16: Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
17: Εγώ είμαι Senior Data Scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα χρησιμοποιώντας Machine Learning και Gen AI.
18: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
19: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος Power Tech όμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.

0: Στίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026.
1: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.

0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ρυθμό του Μουντιάλ. Βρισκόμαστε για τα καλά στην τελική ευθεία αναφορικά με την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων για αυτή την τρίτη αγωνιστική. Είμαστε στα μισά για την ακρίβεια, αφού ήδη έχουν διεξαχθεί οι αγώνες από τον πρώτο έως τον έκτο όμιλο και σήμερα έχουμε από τον 7ο έως τον 9ο για να ακολουθήσουν αύριο οι άλλοι τρεις όμιλοι και έτσι να ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη φάση και να γνωρίζουμε εν τέλει την Κυριακή το πρωί το ποιες θα είναι οι 32 ομάδες και τα ζευγάρια εν ώψη της επόμενης φάσης. Ήδη μια από τις μεγάλες εκπλήξεις αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, η ομάδα του Ισημερινού, το Εκουαδόρ, προκρίθηκε χθες παίρνοντας τη νίκη με ανατροπή μάλιστα απέναντι στη Γερμανία με 2-1 στην τελευταία αγωνιστική εκείνου του ομίλου και κατακτώντας την τρίτη θέση, είναι από τις καλύτερες τρίτες των ομίλων που προκρίνεται. Το κάνει για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ. Για πρώτη φορά κέρδισε κιόλας σε φάση ομίλων. Για πρώτη φορά προκρίνεται και όλο αυτό το πανηγυρικό κλίμα ήρθε να δέσει και μια εθνική εορτή η οποία υφίσταται σήμερα στον Ισημερινό, την οποία κήρυξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Οι φίλοι του Εκουαδόρ ξεσπούν σε πανηγυρισμούς βλέποντας την ομάδα τους να κερδίζει με 2-1 τη Γερμανία και να προκρίνεται στους 32 του Μουντιάλ. Ο Ισημερινός τα έκανε όλα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, να πάρει την πρώτη του νίκη και να προκριθεί για πρώτη φορά σε νοκάουτ αγώνες.
2: Durante todo este tiempo que hemos venido trabajando, y nada, muy feliz por cómo se dio este resultado. Creo que el equipo estuvo muy bien, estuvieron a la altura, a pesar del primer gol que nos costó. Yo creo que sacamos el carácter, la valentía de ir hacia adelante y buscar el triunfo.
3: Puedo cumplir mi sueño y sobre todo marcar mi primer gol en el primer Mundial, así que estoy muy orgulloso, más que todo porque mi familia está aquí, toda la gente ecuatoriana necesitaba esto, a los que nos vinieron a visitar, apoyar siempre, porque ellos se lo merecían, no más que nadie que ellos, así que muy feliz por darle esta alegría al pueblo ecuatoriano, más que todo.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, κήρυξε επίσημα την Παρασκευή ως εθνική εορτή για ολόκληρη τη χώρα.
4: Contra todo pronóstico, contra todo, Ecuador ha ganado. Con vitamina H estamos en los 16 avos. Hoy es histórico, histórico. Hoy ganamos.
5: Valió la pena, claramente. Por eso nos une como compatriotas y el nacionalismo está aquí. Y nosotros siempre apoyamos al Ecuador.
1: Ο προπονητής της ομάδας Σεμπάστιαν Μπεκασέσε είχε δεχθεί απειλές μέσω των social media μετά από την ισοπαλία με το Κουρασάο και είχε δηλώσει ότι θα παραιτηθεί αν δεν κερδίσει τη Γερμανία. Τελικά δικαιώθηκε.
6: Siempre confiamos, siempre con la fe intacta. Como buen ecuatoriano, arrecho hasta el final. Nos encanta lo más duro. Siempre como ecuatoriano, siempre ecuatoriano. Y aquí vamos a la grande. Jamás nos bajamos del barco. ¡Vamos de Ecuador!
7: Porque fue un juego de muchas emociones, donde literalmente la tri tuvo bastantes zonas para marcar, pero sin embargo no se hacían goles.
1: Η γιορτινή ατμόσφαιρα δεν έχει τέλος στον Ισημερινό και τα όνειρα των φίλων της ομάδας έχουν και συνέχεια.
0: Το Εκουαδόρ περιμένει αντίπαλο. Πάμε να δούμε όμως ήδη τα τέσσερα ζευγάρια που έχουμε δεδομένα για τη φάση των 32. Την Κυριακή το πρώτο μάτς στις 10 το βράδυ Νότια Αφρική Καναδάς. Τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ Βραζιλία-Ιαπωνία. Την επόμενη Τρίτη στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Και την επόμενη Πέμπτη στις 3 το πρωί Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία. Εκτός από την πρόκριση του Εκουαδόρ, για πρώτη φορά προκρίθηκε σε νοκάουτ φάση και η ακτή Ελεφαντοστού, πετυχαίνοντας έτσι μια πολύ εμφατική νίκη εχθές που της έδωσε αυτό το εισιτήριο. Και από εκεί και πέρα η Αυστραλία με την Ιαπωνία και αυτές προκρίθηκαν, χαμογέλασαν, όπως και η Ολλανδία ως πρώτη στον όμιλό της εν τέλει. Χρειάστηκε την τελευταία αγωνιστική, αλλά οι Οράνιε είναι αυτοί που κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο με 2 νίκες και 1 ισοπαλία.
1: Στην τέταρτη συμμετοχή της σε Μουντιάλ, η ακτή Ελεφαντοστού κατάφερε να πάρει για πρώτη φορά την πρόκριση σε νοκάουτ φάση. Οι Ελέφαντες κέρδισαν με 2-0 το Κουρασάο και πανηγύρισαν την μεγάλη επιτυχία.
8: On a une belle équipe et la suite est vraiment prometteuse. Je crois qu'on ira loin. On ira loin. Mais il faut un peu de hargne, un peu que ça soit percutant. Comme face à l'Allemagne et contre l'Équateur. Je pense que ça va aller.
9: Bon, j'ai trouvé que les efforts ont été vraiment impeccables. Avec quelques petites lacunes. Mais je pense que dans l'ensemble, tout a été bien. Voilà, juste quelques petites lacunes à régler, mais à part ça, dans l'ensemble, je pense que le match a été super.
1: Από κοντά και η Αυστραλία, η οποία εξασφάλισε τη δεύτερη θέση του ομίλου της και συνάμα την πρόκριση στους 32. Η παρουσία της Αυστραλίας στις νοκάουτ φάσεις είναι σταθερή με δύο προκρίσεις στους 16 το 2006 και το 2022.
10: Over the moon, we qualified for the round of 32. Really fantastic.
11: No, initially, because the group was so kind of level, I didn't think we had a chance. But you know what? We've done very well. We've showed everyone that we're a force to be reckoned with, I reckon.
1: Οι Ιαπωνέζοι κατάφεραν να προκριθούν στους 32, όμως πλέον έχουν δύσκολο έργο μπροστά τους αφού θα βρουν τη Βραζιλία.
12: I'm so happy, yes, because we can go to the next round 32 and then we can we ready to the beat Brazil, yes.
13: I think they have players that are like very like can step in when others are injured because they have a couple of their top players injured, so but they can step in and like still play and they're doing great this year, so it's amazing.
1: Μπορεί η Ολλανδία να χρειάστηκε την τελευταία αγωνιστική, όμως πήρε την πρώτη θέση στον ομιλό της και πλέον προετοιμάζεται για την νοκάουτ αναμέτρηση κόντρα στο Μαρόκο.
14: Only like outside maybe they you know gave away too many like big chances to Tunisia. I mean if a good team like Morocco or Brazil play against them they will probably just finish the, those chances. So I mean this is only you know downside but for the rest it was amazing. Good game, good to do the atmosphere.
15: We're going all the way to the finals and we're going to beat Argentina finally.
1: Πλέον το Μουντιάλ παίρνει φωτιά με τις νοκάουτ αναμετρήσεις να υπόσχονται ένταση και αγωνία.
0: Μία από τις μεγάλες δυνάμεις, μεγαλύτερη ενδεχομένως γιατί έχει και τις περισσότερες κατακτήσεις, είναι η Βραζιλία, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία στον επόμενο γύρο, στην νοκάουτ φάση των 32. Μία Βραζιλία η οποία δείχνει να ξυπνά εντός εισαγωγικών μετά το μουδιασμένο ξεκίνημα. Κέρδισε στον τελευταίο αγώνα με 3-0. Είχε σε πολύ καλή κατάσταση τον Vinicius Junior που πέτυχε 2 γκολ. Το σημαντικό για τους Βραζιλιάνους είναι ότι μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή για 20 λεπτά. Ο Νέιμαρ, τον οποίο περιμένουν πώς και πώς και όλοι στρέφονται γύρω από αυτόν.
1: Οι Βραζιλιάνοι παρακολουθούν από την παραλία του Ρίο τον αγώνα της ομάδας τους κόντρα στη Σκωτία και πανηγυρίζουν έξαλλα την νίκη με 3-0 και την πρόκριση της Βραζιλίας ως πρώτη από τον ομιλό της με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Vinicius Junior που πέτυχε 2 γκολ.
16: No futebol é sempre importante estar marcando gols, sempre importante estar fazendo grandes jogos e nos três primeiros jogos consegui muito bem e evoluir tudo que eu passei nesses anos na seleção. Sempre foram momentos onde eu não conseguia mostrar o meu futebol e nada melhor num cenário como esse poder marcar os gols e fazer grandes jogos.
1: Σημαντική η επανεμφάνιση του Νέιμαρ, ο οποίος αγωνίστηκε 20 λεπτά σαν αλλαγή, επιστρέφοντας από τον τραυματισμό του.
17: A sensação de voltar é maravilhosa. Tô muito feliz, muito contente, emocionado, na verdade. Ali no apito final, acabei olhando para minha família ali, porque todo mundo sabe que, né, que foi sofrido, eles acompanharam de perto. E nosso objetivo era estar aqui na seleção, era estar jogando mais uma Copa do Mundo e eu consegui lograr isso, então estou muito contente, muito feliz. Agradeço a todo mundo que torceu, agradeço a todo mundo que está pedindo meu nome hoje. É completamente uma sensação diferente, mas é muito, muito gostoso ver tudo isso.
18: É, Neymar está voltando agora, mas ele é a nossa arma secreta. Sempre que a gente precisar, ele vai estar lá. Já precisamos dele contra a Croácia em 2022, ele estava lá. É nossa arma secreta, também tem que estar lá também.
1: Ο προπονητής της Βραζιλίας, Κάρλο Αντζελότη, γνωρίζει ότι ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς για την πολυπόθητη κατάκτηση του τίτλου.
19: We are working to play the best as we can, but the goal is not to play well. We know that playing well is easier to win, but the goal is to win. There is no other. The manager is only judge if he wins or don't win. Doesn't matter if. We play well football. If we win the World Cup, we played well. If we don't win the World Cup, we played really bad.
1: Πάντως οι Βραζιλιάνοι ήδη έχουν αρχίσει να ονειρεύονται επιστροφή στην κορυφή μετά από 24 χρόνια.
20: Achei o jogo do Brasil muito bom. Estamos melhorando cada jogo que passa. E é isso. É correr atrás do Hexa.
21: Eu acho
2: Foi um jogo muito bom, muito positivo. O Vinícius Júnior tá em destaque aí, como a gente pode ver nesses últimos jogos. Sempre entregando o que a seleção precisa, né, que é gol.
1: Η Βραζιλία πλέον προετοιμάζεται για τον πρώτο νοκάουτ αγώνα στις 29 του μήνα για τη φάση των 32.
0: Έχουμε δει ένα πολύ όμορφο κλίμα σε όλα τα γήπεδα και στις τρεις χώρες που φιλοξενούν αυτό το Μουντιάλ, στο Μεξικό, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πολλοίς κόσμος, οπαδοί από όλες τις εθνικότητες, από όλες τις φυλές και ιδιαίτερα happening να γίνονται έξω αλλά και μέσα στα γήπεδα. Ένα εξ αυτών είναι αυτό που έχουν στήσει έξω από το γήπεδο Σόφι του Λος Άντζελες κάποιοι τοπικοί κουρείς, οι οποίοι με τον τρόπο τους προσφέρουν και δωρεάν κουρέματα στους οπαδούς των ομάδων.
1: Έξω από το στάδιο Σόφι του Λος Άντζελες, εν μέσω της βουής του πλήθους, ένας τοπικός κουρέας μετέτρεψε το πεζοδρόμιο σε ένα φιλόξενο χώρο, προσφέροντας δωρεάν κουρέματα σε οπαδούς του ποδοσφαίρου από όλο τον κόσμο. Ο Ραούλ Αρίας, 32 ετών, ιδιοκτήτης του Primos Barber Shop, στάθηκε κοντά στην είσοδο του σταδίου την Κυριακή, κρατώντας μια πινακίδα που έγραφε «Free Gods, Welcome to LA», προσελκύοντας φιλάθλους, καθώς κατευθυνόταν προς τους αγώνες, συμπεριλαμβανομένων των επεφημούντων οπαδών του Βελγίου.
21: So normally what I do, I'd be giving out free haircuts to the community in LA, and in Wilmington, in Inglewood, in Hawthorne. I do that. Now it's giving back to the world. You got people from China, from Japan, from Spain, from Argentina, from Brazil. All these people coming in here, and I want to make them feel welcome. I might look a certain way, but I'm really here for the community, for the people.
1: Η πρωτοβουλία βασίζεται στην τακτική κοινοτική του εργασία σε όλες τις γειτονιές του Λος Άντζελες, αλλά τώρα έχει επεκταθεί για να συμπεριλάβει και διεθνείς επισκέπτες που παρακολουθούν το τουρνουά. Στόχος είναι να κάνει τους οπαδούς να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους.
21: Oh man, they say thank you and they for sure will want to come back. Especially I have a barbershop, right? It's down the street and I could be making money right now, but I'd rather make an impact than money. Money comes and goes. Making an impact stays forever.
1: Οι κουρείς έστησαν καρέκλες σε εξωτερικούς χώρους, κόβοντας τα μαλλιά κάτω από τις πινακίδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς συγκεντρώνονταν πλήθη. Η επιχείρηση συνεχίστηκε αφού οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η υπηρεσία ήταν δωρεάν, επιτρέποντας την ομάδα να παραμείνει έξω από το χώρο. Ο Αρίας είπε ότι επέλεξε να αφιερώσει τον χρόνο του κατά τη διάρκεια της πολυάσχολης περίοδου του τουρνουά, αντί να κερδίζει χρήματα στο κοντινό του μαγαζί, τονίζοντας τη σημασία της δημιουργίας διαρκών συνδέσεων εναντί του κέρδους.
22: I don't know. Yeah, just free haircut, give back to the community, and it's kind of a way for me to support what these guys are doing.
23: Yeah, well, I've been telling one of my friends that I needed a haircut, and I was like, oh, I'll probably go in the next week or so. And then we saw these guys out here, you know, doing the free haircuts, and we're like, why not? And it's probably one of the best haircuts I've had in a while. So looking fresh over here, you know.
1: Οι οπαδοί καλωσόρισαν τη χειρονομία με πολλούς να την αποκαλούν μια μοναδική και γενναιόδορη εμπειρία.
0: Επιστρέφουμε στη δράση και πάμε να δούμε τι μας περιμένει σήμερα για τον 7ο όμιλο. Έχουμε λοιπόν τα ξημερώματα ουσιαστικά το πρωί του Σαββάτου, Αίγυπτος, Ιράν στις 6 και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο την ίδια ώρα. Στη βαθμολογία να θυμίσουμε ότι όλα είναι ανοιχτά γιατί η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς. Βλέπετε τι γίνεται, το Ιράν 2, άρα παίζονται και οι δύο πρώτες θέσεις, αλλά και η τρίτη που μπορεί να οδηγήσει στην επόμενη φάση, αφού το Βέλγιο έχει 2 βαθμούς και η Νέα Ζηλανδία 1. Ο προπονητής του Ιράν ρωτήθηκε για τα θέματα που αφορούν την ομάδα του έξω αγωνιστικά. Δεν θέλησε εκεί να κάνει κάποιο σχόλιο. Μίλησε όμως για την σημαντικότητα του αυριανού αγώνα με αντίπαλο την Αίγυπτο.
24: و موضوعاتی که در دین ما ممنوعه و وجود نداره رو نمیخوایم راجع بهش صحبت کنیم.
0: Στον 8ο όμιλο τώρα, με ελληνικό ενδιαφέρον, λόγω του Γιώργου Δόνη, αφού στις 3 τα ξημερώματα η ομάδα του Σαουδική Αραβία θα αντιμετωπίσει το πράσινο ακροτήρι, την ίδια ώρα Ουρουγουάη, Ισπανία. Και σε αυτόν τον όμιλο όλα είναι ανοιχτά, αφού στη βαθμολογία η Ισπανία έχει 4 βαθμούς χωρίς να έχει εξασφαλίσει την πρωτιά, με Ουρουγουάη να έχει 2, πράσινο ακροτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1 βαθμό. Οπότε με νίκη η ομάδα του Γιώργου Δόνη προκρίνεται στην επόμενη φάση και να δούμε τι δήλωσε σχετικά ο Έλληνας τεχνικός.
25: Το Κάπο Βέρντε είναι μία από τις εκπλήξεις του τουρνουά. Είναι μία δυνατή ομάδα, είναι μία αθλητική ομάδα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι και στα δύο παιχνίδια, και με την Ισπανία και με την Ουρουάη, έκανε άμυνα σε χαμηλά μέτρα και ήταν πολύ αποφασιστική, πολύ δυνατή στις μονομαχίες και μια επικίνδυνη ομάδα για να κυνηγήσει στο ανοιχτό γήπεδο. Σίγουρα ξέρουμε ότι είναι ένας δυνατός αγώνας. Από την άλλη, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δικιά μας ομάδα. Μπορούμε να διαχειριστούμε τέτοια παιχνίδια και περιμένουμε να μπει η ομάδα μας με αυτοπεποίθηση μες στον αγωνιστικό χώρο.
0: Και πάμε και στον ένατο όμιλο εκεί όπου έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα, αλλά έχουμε, αφού βλέπετε στη βαθμολογία, την Γαλλία και την Νορβηγία από 6 βαθμούς, Σενεγάλη και Ιράκ χωρίς βαθμούς. Ουσιαστικά η πρώτη θέση είναι αυτή η οποία εκκρεμεί ανάμεσα στην Γαλλία και την Νορβηγία. Το παιχνίδι είναι στις 10 σήμερα. Σενεγάλη, Ιράκ χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, μόνο για λόγο τιμής. Και σχετικά ο Τσουαμενί, ο αμυντικός της Γαλλίας, μίλησε για τον Έρλινγκ Χάλαντ που θα αντιμετωπίσει σήμερα.
3: Il peut marquer à tout moment. Voilà, c'est un joueur de classe mondiale. On sait qu'il est très adroit devant le but. Donc, les petits moments de flottement, les petits moments où on n'est pas concentré, on peut le payer cash. Donc voilà, on sait qu'on va faire face à une très belle équipe demain, mais on sera prêt pour ce combat-là.
0: Και θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας στον ρυθμό του Μουντιάλ, δίνοντας ραντεβού για τη Δευτέρα στις 18:30, με ένα θέμα που αφορά το Μαϊάμι και εκεί όπου συχνάζουν φίλοι όλων των ομάδων, πίνοντας τα ποτά τους σε ιδιαίτερα ποτήρια. Ακολουθεί, μείνετε κοντά μας, αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό απόγευμα.
1: Ένα μπαρ στο Μαϊάμι προσελκύει τους οπαδούς του Παγκοσμίου Κυπέλου με έναν πρωτότυπο τρόπο να καταναλώσουν το ποτό τους μέσα σε μικροσκοπικά ποδοσφαιρικά παπούτσια ή σε ένα αντίγραφο του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το εστιατόριο και αθλητικό Bar Grails στην περιοχή Wynwood της πόλης της Φλόριντα είναι ήδη γνωστό ως μπαρ με θέματα τα αθλητικά παπούτσια, προσφέροντας κοκτέιλ σε ποτήρια εμπνευσμένα από τα Nike Air Jordan, αλλά και με το παγκόσμιο κύπελο στην πόλη έχουν λασάρει συλλεκτικά κύπελα περιορισμένης έκδοσης για κάθε μία από τις 48 ομάδες που συμμετέχουν στο τουρνουά.
4: You basically get like a super cool memory about the World Cup here in the States, Mexico as well, and Canada. It's a good memory, you know, so why not have it? I'm probably gonna have it like on my desk or something, like just to relive the moments.
1: Αλλά η ποδοσφαιρική δόση αυτή δεν είναι φτηνή, με τρία κοκτέιλ της επιλογής τους να κοστίζουν στους πελάτες $100, αλλά να μπορούν να κρατήσουν το ποτήρι.
5: We like the cleats aesthetic and we also watch football and we are Germany supporters, so that's why I decided to buy it.
1: Για όσους θέλουν ένα φτηνότερο αναμνηστικό, οι λάτρεις μπορούν να πάρουν μία μπύρα με ένα αντίγραφο του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλου για $30.
5: They're designed exactly like the World Cup trophy. And you can pick any beer that goes inside of it. You could do draft or bottle and pour it into the cup. I mean, to be able to have people over your house and they say, oh, can I get a pint? And you hand them a World Cup trophy as their glass, that's really cool.
1: Το Μαϊάμι φιλοξενεί 7 αγώνες κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου, με το ποτό να ρέει άφθονο.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Στην Πειραιώς, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, υπάρχει πάντα ένας εξειδικευμένος συνεργάτης δίπλα σου για να σε καθοδηγήσει. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η επόμενη μέρα στην ισοπεδωμένη Βενεζουέλα σκάβουν με γυμνά χέρια στα συντρίμια για να βρουν τους ανθρώπους τους. Γυναίκα γέννησε μέσα στα χαλάσματα αμέσως μετά τους φωνικούς σεισμούς. Εφιάλτης ο αριθμός των θυμάτων, τουλάχιστον 50.000 οι αγνοούμενοι. Περιοδίες και διαξηφισμοί πρωταγωνιστούν στο πολιτικό σκηνικό. Περιοδία Μητσοτάκη στις γειτονιές της Νέας Μύρνης με τένις, τάβλη και βόλτα στην αγορά. Κόντρα Μαξίμου Τσίπρα για τις δηλώσεις για τα διαθέσιμα 6 δισεκατομμύρια. Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Κακουργηματικές διώξεις, ανθρωποκτονία από δόλο. Με μια μαχαιριά στην καρδιά του στέρισαν τη ζωή. Το παρασκήνιο της αιματήρης συμπλοκής και η μάχη για τον έλεγχο της πλατείας. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Αδριανός Γολέμης συνομίλησε με τον Πρωθυπουργό για την πρώτη ιστορική εκπροσώπηση της Ελλάδας στο διάστημα σε 2 χρόνια από τη Λάρισα και την Ιατρική Σχολή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αστροναυτών.

Ζωή κάτω από τόνους συντριμιών αναζητούν με γυμνά χέρια διασώστες και εθελοντές μετά το διπλό, ισχυρότατο σεισμό που συγκλώνησε τη Βενεζουέλα. Οι δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα κατέληξαν σε άμορφες μάζες τσιμέντων και σιδερικών. Ο χρόνος είναι αμήλικτος, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη. Οι στιγμές χαράς και ελπίδας από τη διάσωση δίνουν τη θέση τους στον βουβό πόνο όταν ανασύρονται οι νεκροί του Εγκέλαδου, με τη χώρα να βρίσκεται στα πρόθυρα μιας πρωτοφανούς ανθρωπιστικής κρίσης.

0: Μια ισοπεδωμένη χώρα αναζητεί ζωή στα συντρίμμια της. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της. Εκατοντάδες νεκροί, χιλιάδες τραυματίες.
1: Mi familia quedó allá. Mi esposa y mis dos hijos. 5, 9 y mi esposa.
0: Οι οικογένειες σκάβουν με τα χέρια τους για να βρουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
2: Por temor, pues salieron corriendo y todos están acá. Parte de familia y vecinos que todos están acá. Hay una gran parte aquí y otra parte en la parte de atrás de las torres, que es un estacionamiento grande.
0: Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν τις 10.000.
3: Con mi mamá y sí, estuvimos en el momento del temblor. Nos tocó pues salir corriendo, un poco difícil porque además se nos trabó la puerta. No podíamos abrirla, tuvimos que meter los dedos para abrirla.
0: Οι κάτοικοι σε Caracas και La Guaira ζητούν βοήθεια.
4: Hay mucha gente aquí que necesita ayuda a otros países que manden maquinaria, manden rescatistas, hay mucha gente tapiada, al mismo gobierno nacional que...
0: Οι συνεχείς μετασεισμοί δυσχεραίνουν το έργο της διάσωσης. Διασώστες σώζουν μικρό κοριτσάκι κάτω από ισοπεδωμένο σπίτι.
5: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
0: Ένα τετράχρονο αγοράκι απομακρύνεται από τα ερείπια. Μια γυναίκα βγαίνει ζωντανή μέσα από τα συντρίμμια πολυκατοικίας.
5: Hemos solicitado ayuda internacional. Ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegará del resto de los países y de la comunidad internacional.
0: Καθώς η γη ακόμα τρέμει από τους μετασεισμούς, μια θαραλέα γυναίκα γεννά στην καρδιά της τραγωδίας.
6: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big. They had a tremendous earthquake last night that you read about, massive in Caracas. But we're going to help them out.
0: Τεράστια είναι η κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας, καθώς η Βενεζουέλα βιώνει μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση.
7: Ανίποτε η καταστροφή στη Βενεζουέλα, Σπύρο Μουζακίτη, συνεχίζει οι διασώσεις, με το έργο να γίνεται όλο και πιο δύσκολο καθώς περνάνε οι ώρες. Να δούμε τι νεότερα έχουμε.
8: Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, οι νεκροί από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς έχουν φτάσει τους 589, τουλάχιστον 2.980 είναι οι τραυματίες. Να πούμε πως ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς όλα δείχνουν ότι αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς πληροφορίες αναφέρουν...
7: Ζωντανή εικόνα, Σπύρο, από την Βενεζουέλα και τις επιχειρήσεις
8: διάσωσης. Διασώστες διαρκώς τα ερείπια και προσπαθούν να βρουν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια. Πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν πως τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης εντοπίζουν συνεχώς νεκρούς κάτω από τα ερείπια. Το καλό νέο είναι ότι από τα συντρίμμια των κτηρίων έχουν ανασυρθεί ζωντανοί μέχρι στιγμής εκατοντάδες άνθρωποι. Ωστόσο, οι αγνοούμενοι είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Οι εκτιμήσεις παραμένουν στους 50.000. Να πούμε πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι και 13 Ευρωπαίοι, 3 Ισπανοί, 9 Πορτογάλοι και ένας Ιταλός. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι αγνοούνται στην Βενεζουέλα 99 Ισπανοί. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι έως και 6,8 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βενεζουέλα ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί και πληγεί από τους σεισμούς. Να πούμε πως οι επιχειρήσεις διάσωσης, όπως είδα, πως βλέπουμε και στη live εικόνα, συνεχίζονται κανονικά, κυρίως σε Καράκας και Λαγκουάιρα, περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από τις δύο σεισμικές δονήσεις.
7: Η μάχη με τον χρόνο είναι δεδομένη. Είμαστε στο δεύτερο 24ωρο. Σπύρο, όλα τα χέρια χρειάζονται. Γι' αυτό και καταφτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και διασώστες. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν πολύ. Εκατοντάδες οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι σε μια χώρα που ισοπεδώθηκε σε λίγα δευτερόλεπτα. Να παρακολουθήσουμε τα κλικ που αποτυπώνουν την απόλυτη καταστροφή.

0: Συγκλονιστικές εικόνες. Τώρα οι Έλληνες που ζουν στη Βενεζουέλα περιγράφουν τον εφιάλτη του δίδυμου σεισμού και τις στιγμές τρόμου που έζησαν. Οι σεισμολόγοι μιλούν στο Άξιον 24 και εξηγούν για τα ρίχτερ που μπορούν να δώσουν τα ελληνικά ρήγματα.
1: Τα τρομακτικά λεπτά που έζησαν όταν η γη άρχισε να σύεται από το διπλό σεισμό, τον πανικό και το φόβο περιγράφουν στο Άξιον 24 Έλληνες που ζουν στη Βενεζουέλα.
2: Είχα κάτι τζάμι εκεί κοντά στην πόρτα για να βγω και σπάσανε, δηλαδή γίνανε κομματάκια που να περάσεις από εκεί. Ούτε η πόρτα δεν άνοιγε γιατί είχε κολλήσει με τα τζάμια.
3: Νιώσα το σεισμό, αλλά έλεγα θα πέρασουν 10 δευτερόλεπτα, θα τελειώσει, αλλά όχι. Και όσο πολύ καιρό περνούσε, πιο έντονο γινόταν το σεισμό.
1: Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν τραγικές. Τα σπίτια κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα και όλο γύρω τους θύμιζαν βομβαρδισμένο τοπίο.
3: Έχουν πέσει αρκετά κτίρια.
2: Έναν ιδρύο μεγάλο, ας πούμε 100 λίτρα, το οποίο με τόση δύναμη έφυγε κάτω, δηλαδή το κούνησε, ο σεισμός το κούνησε.
4: Δεν φαίνεται να υπάρχουν θύματα από την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα.
1: Σύμφωνα με τους Έλληνες σεισμολόγους, είναι ένα πολύπλοκο γεωλογικό φαινόμενο γύρω από τη Βενεζουέλα.
5: Μπορεί να είναι και μέρος μιας ενιαίας σύνθετης διαδικασίας ρήξης που απελευθέρωσε την ενέργεια σε δύο φάσεις. Αυτό στην πράξη έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια στην ισχυρή κίνηση που δέχτηκαν οι οικοδομές με ολέθριες συνέπειες.
1: Τα ρήγματα τα οποία κυκλώνουν τη Λατινική Αμερική είναι η τεκτονική πλάκα της Νοτιού Αμερικής και η τεκτονική πλάκα της Καραϊβικής, η οποία καλύπτει όλο τον κόλπο. Οι δύο αυτές πλάκες ουσιαστικά τέμνονται δημιουργώντας το φαινόμενο των διπλών σεισμών. Η σύγκρουση των λιθοσφαιρικών πλακών δημιουργεί ρήγματα που, όπως λένε οι Έλληνες σεισμολόγοι, είναι μία τάξη μεγαλύτερα από εκείνα που συναντώνται στη χώρα μας.
6: Αφενός σεισμοί της Βενεζουέλας έγιναν στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Αφετέρου μπορεί να ακούμε 7,1-7,5, αλλά δεν είναι τα μεγαλύτερα μεγέθη που συμβαίνουν στον πλανήτη και που προκαλούν ενδεχομένως διέγερση σεισμών σε άλλες περιοχές.
7: Στον ελληνικό χώρο οι συνήθεις σεισμοί είναι το πολύ μέχρι 7 βαθμούς. Όχι ότι δεν έχουμε και σεισμούς της τάξης των 8 βαθμών σε ιστορικές περιόδους βεβαίως, αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιοι.
1: Η Βενεζουέλα μετράει τις πληγές της με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά τη σεισμική δραστηριότητα.
0: Η διεθνής ανταπόκριση ήταν άμεση και η βοήθεια καταφθάνει στην Βενεζουέλα από όλο τον κόσμο. Η Χρυσάνθη Μπουρούτη, για να δούμε ποιες χώρες συνδράμουν και με ποιον τρόπο.
8: Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τουλάχιστον διασώστες από 17 χώρες σπέβδουν προς τη Βενεζουέλα να βοηθήσουν στις διαδικασίες διάσωσης του κόσμου. Το πρωί προσγειώθηκε αποστολή 80 διασωστών από την Ελβετία, συνοδευόμενη από 18 τόνους ανθρωπιστικού υλικού και 8 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης. Ομάδες διάσωσης είναι στο πεδίο από τη Γερμανία και την Ισπανία, ενώ και το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύτηκε να διαθέσει 2 εκατομμύρια στερλίνες σε ανθρωπιστική βοήθεια. Η νότια διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε ότι ο υποστράτηγος των πεζοναυτών βρίσκεται ήδη στο Καράκας, όπου συντονίζει τις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Ενώ και η Τουρκία ανακοίνωσε την αναχώρηση 2 αεροσκαφών από την Κωνσταντινούπολη, που μεταφέρουν στρατιωτικό προσωπικό, γιατρούς, διασώστες και 2 σκύλους έρευνας.
0: Είναι δύσκολο το έργο σε κάθε περίπτωση. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσάνθη. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Σε προεκλογικό ρυθμό κινούνται τα κόμματα, με περιοδίες και εξορμήσεις σε όλη τη χώρα. Παρότι η κυβέρνηση απορρίπτει τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Σμύρνη είχε επαφές με πολίτες και νέους. Ενώ στο πολιτικό σκηνικό η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση οξύνεται, με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα να ανεβάζουν τους τόνους εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

0: Ανεβάζουν τους ρυθμούς πολιτικοί αρχηγοί και κόμματα που έχουν μπει για τα καλά στον προεκλογικό αγώνα, παρότι η κυβέρνηση ξορκίζει τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν χάνει την ευκαιρία και αξιοποιεί την κάθε ημέρα σε εξορμήσεις σε διάφορες περιοχές στο πλαίσιο του κύκλου περιοδιών που έχει ξεκινήσει εν ώψη εκλογών και προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους νέους ψηφοφόρους. Κατά τη σημερινή του επίσκεψη στη Νέα Σμύρνη, συνομίλησε με τα παιδιά για τα αγαπημένα τους αθλήματα στο Μήλον Κάμπ, τα ενθάρρυνε να προπονούνται με τους φίλους τους και να μην αφιερώνουν υπερβολικό χρόνο στα κινητά, ενώ έπαιξε τένις και αντάλλαξε ποδοσφαιρικές πάσες στο γήπεδο με τους μικρούς αθλητές. Ακόμα ο Πρωθυπουργός έριξε δυο ζαριές και συνομίλησε με τα μέλη του καφέ όπου φιλοξενούνται δραστηριότητες του πολιτιστικού ομίλου Φίλων Τάβλη.
1: Πρέπει να έρχονται όταν τις χρειάζεσαι.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε και σε εμπορικούς δρόμους της Νέας Μύρνης και είχε την ευκαιρία να συζητήσει με καταστηματάρχες αλλά και άλλους πολίτες της περιοχής.
2: Πάρτε δυνάμεις τώρα το καλοκαίρι.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής έθεσε για ακόμα μια φορά το δίλημα της κάλπης, συγκρίνοντας τη φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
3: Από τη μία είναι η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας που μεταφράζεται με τη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Ένα κράτος που συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες, που παράγει διαφθορά, ατιμορρησία, αναξιοκρατία. Και από την άλλη μια άλλη

0: απλά, όχι απλουστευτικά. Οι πολίτες όμως, θα μου επιτρέψετε, περιμένουν και κάτι άλλο, πολύ πιο σοβαρό θα έλεγα. Να αναστηλώσουμε αυτονόητες κοινωνικές και πολιτικές αρετές, όπως η εντιμότητα, η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση στον λαό και την πατρίδα.
1: Την πρόθεσή του να μην συνεργαστεί με κανένα κόμμα εξέφρασε στη τηλεοπτική του συνέντευξη ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ τόνισε πως η ελληνική λύση θα επιδιώξει το υψηλότερο δυνατό ποσοστό στις εκλογές.
2: Η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών και υπουργών τους, δυστυχώς και ο πρωθυπουργός, είναι καρεκλοθύρες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά με όλους αυτούς δεν μπορώ να συνεργαστώ.
1: Το επόμενο διάστημα, τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα συνεχίσουν τις περιοδίες σε όλη τη χώρα, προκειμένου να είναι σε πλήρη ετοιμότητα σε περίπτωση εκλογών πριν το 2027.
3: Ο Γιώργος Πιέρος μαζί μας. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Αθηνά.
3: Σε προεκλογικούς ρυθμούς, λοιπόν, όπως είδαμε, χωρίς να λείπουν φυσικά οι συγκρούσεις και οι εντάσεις.
4: Δεν λείπει τίποτα από το μενού. Έχουμε περιοδίες. Το είδαμε και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από τα κλιμάκια τα κυβερνητικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα ανά την Ελλάδα. Το βλέπουμε με τον Αλέξη Τσίπρα, το βλέπουμε με τον Πασό και με όλα τα κόμματα γενικά. Άρα έχουμε και τις εξαγγελίες, γιατί μιλάμε για τα προγράμματα και έχουμε αντιπαραθέσεις για τις θέσεις που το κάθε κόμμα προβάλλει. Και έχουμε και τις σχετικές συγκρούσεις, είτε αυτές είναι στη Βουλή, είτε είναι εκτός Βουλής και βέβαια και στις τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις, όπως βλέπουμε και στο κανάλι μας. Καθώς είναι σαφές ότι τις τελευταίες ημέρες και μπαίνοντας στον προεκλογικό ρυθμό πριν τη θερινή Ραστόνη, ανεβαίνουν και οι τόνοι από τα πολιτικά στελέχη που θα διεκδικήσουν σύντομα το Σταυρό. Και βέβαια οι ηγεσίες από τώρα δείχνουν την ατζέντα που θα ακολουθήσουν στην πορεία προς τις κάλπες, με λίγα λόγια τι θα προβάλλει ο καθένας ως δυνατό του χαρτί.
3: Μάλιστα. Πού στοχεύουν λοιπόν ο καθένας ξεχωριστά?
4: Αν το πάρουμε με αυτή τη λογική, τα χαρτιά που βγάζουν μπροστά, τα οποία θεωρούν ισχυρά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι η πολιτική σταθερότητα. Γιατί κάθε φορά που ο Πρωθυπουργός μιλά, λέει ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν συνεχίσει να είναι στο τιμόνι της χώρας, οι κόποι που έχουν γίνει και η σταθερότητα στους δείκτες θα εξαερωθούν. Και τότε αυτό θα είναι ένα πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία, που είναι η ώρα να πάρει, να φτάσει στην κοινωνία ένα μεγάλο μέρος αυτών που κατάφερε η κυβέρνηση να φέρει στα ίσα του, στα δημοσιονομικά. Και βέβαια το άλλο χαρτί είναι αυτό της οικονομίας. Γιατί τι λέει ο Πρωθυπουργός? Δώστε πολιτική σταθερότητα, δώστε συνέχεια στην κυβέρνηση για να συνεχίσουμε να χτίζουμε την οικονομία και να δώσουμε περισσότερα στους πολίτες, κυρίως μέσα από φοροαπολλαγές και άλλες ελαφρύνσεις.
3: Το Πασόκ?
4: Το Πασόκ έχει σταθερή τη συνταγή της καταπολέμησης της ακρίβειας μέσω της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα και άλλα είδη.
3: Επιμένει,
4: είναι
3: ναι.
4: Μια σταθερή θέση του κυρίου Ανδρουλάκη, την οποία μάλιστα την πιστεύει και λέει ότι βγαίνει δημοσιονομικά, αλλά δεν το θέλει η κυβέρνηση, γιατί εξυπηρετεί μεγάλα συμφέροντα. Και από εκεί και πέρα ο κ. Ανδρουλάκης και θεσμικά έχει δώσει μεγάλο μέρος της καμπάνιας του σε αυτό. Μιλά για μέτρα κατά της διαφθοράς. Χρεώνει στην κυβέρνηση την διαφθορά και προβάλλει το Πασόκ ως το κόμμα εκείνο το οποίο θέλει να αντιμετωπίσει και να αφήσει στο παρελθόν τη διαφθορά που παρουσιάζει η κυβέρνηση.
3: Το πολιτικό σκηνικό έχει μπει δυναμικά και ο Αλέξης Τσίπρας πλέον.
4: Ο κύριος Τσίπρας έχει τη στήριξη προφανώς ευάλωτων ομάδων. Μιλά πάντα για ένα κόμμα το οποίο θα έρθει να μειώσει τις ανισότητες. Και το δεύτερο μέρος είναι ακριβώς αυτό, ο περιορισμός αυτών των ανισοτήτων. Δηλαδή να έχει ένα τέτοιο μείγμα πολιτικής, το οποίο ναι, μεν να είναι συστημικό, από την άλλη όμως να περιορίζει ανισότητες κυρίως σε κοινωνικές ομάδες που αυτά τα χρόνια δεν έχουν πάρει χρήματα και χώρο οικονομικό.
3: Μάλιστα, θα το δούμε να ξετυλίγονται και τις επόμενες εβδομάδες αναλυτικότερα. Σε ευχαριστώ πολύ, και Γιώργο. Όπως ακούσαμε, στο προεκλογικό πεδίο σύγκρουσης είναι και η οικονομία, με την κόντρα να ξεσπάει για τα 6 δισεκατομμύρια που είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι υπάρχουν.
1: Αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο στα οικονομικά του κράτους για την εφαρμογή μέτρων στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, με την κυβέρνηση να κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό για άγνοια του δημοσιονομικού σύμφωνου σταθερότητας που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Α, ισχυρίστηκε ότι η υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας καλύπτει τα πλεονάσματα που υποχρεούται η χώρα να επιτυγχάνει και πως κάθε χρόνο περισσεύουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ που μπορούν να καλύψουν παρεμβάσεις ενίσχυσης της ελληνικής κοινωνίας.
5: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Τσίπρα για τα οικονομικά και δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, κατηγόρησε ούτε λίγο ούτε πολύ τον πρώην Πρωθυπουργό

0: ότι επαναφέρει τη ρητορική του παρελθόντος.
1: Ο κύριος Τσίπρας να ξεκαθαρίσει αν επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.
0: Οι προτάσεις Τσίπρα για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας που μαστίζεται από την ακρίβεια προκαλούν πολιτικούς διεξηφισμούς.
2: Όταν έλεγε ότι θα μειώσει, θα καταργήσει τον ένφια και τελικά όχι μόνο τον κατήργησε,
3: ξέρετε,
2: τον κράτησε και τον αύξησε.
4: Γιατί η κυβέρνηση μας τα πήρε από την τσέπη 6 δισεκατομμύρια παραπάνω από όσα είχε υποχρέωση να πάρει.
0: Την ίδια ώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας επαναφέρει την πρόταση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μέτρο που θεωρείται ότι θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των τιμών.
5: Νομίζω ότι μια λύση θα μπορούσε να είναι να εξετάσουμε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα. Εγώ είμαι αυτός που το εισηγούμε. Και πιστεύω ότι δεν χρειάζονται προσωρινές λύσεις, αλλά μόνιμες.
3: Συγγνώμη,
5: οι προσωρινές λύσεις, ξέρετε, χάνονται λίγο στην αλυσίδα, γιατί τις βλέπουν όλοι ως προσωρινές.
0: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης. Το οικονομικό επιτελείο πραγματοποιεί αλλεπάλληλες σκέψεις και επαφές με παράγοντες της αγοράς εν ώψη της συνάντησης που πρόκειται να έχει την ερχόμενη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ.
6: Στο αστυνομικό δελτίο για να περάσουμε στο φωνικό της Καλλιθέας, εκεί όπου ένα αγόρι μόλις 15 ετών δολοφονήθηκε με μαχαίρι στην καρδιά από τον 17χρονο μετά από την συμπλοκή. Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση, τα κίνητρα παραμένουν θολά, ενώ εκτιμούν ότι το πιθανότερο σενάριο για την αιτία της άγριας αυτής διαμάχης είναι ο έλεγχος της πλατείας. Τραγικό πρόσωπο, η μητέρα του θύματος που τον έψαχνε για ώρες στα νοσοκομεία.
7: Τα κίνητρα της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα αναζητούν οι αρχές, αφού οι ανήλικοι συλληφθέντες προς το παρόν κρατούν ομερτά. Είπαν στους αστυνομικούς μόνο όσα ήθελαν ή αναγκάστηκαν να πούν, χωρίς να φωτίσουν τα αίτια της συμπλοκής.
8: Εδώ βλέπουμε για άλλη μια φορά να πέφτει νεκρό ένα ανήλικο, ένα παιδί. Είναι το τρίτο παιδί μέσα σε λίγους μήνες.
7: Ακόμη και ο 17χρονος δράστης, αν και παραδέχθηκε την πράξη του, δεν είπε στις αρχές το λόγο της συμπλοκής.
9: Έβγαλε ένα μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μας. Αντέδρασα γιατί θα με χτυπούσε. Δεν ήθελα να το σκοτώσω.
7: Τραγική φιγούρα η μητέρα του 15χρονου θύματος, η οποία μέσω ειδικής εφαρμογής στο κινητό της τηλέφωνο είχε καταφέρει να εντοπίσει το στίγμα της συσκευής του γιού της στην περιοχή της Καλλιθέας. Αφού δεν κατάφερε να του μιλήσει, άρχισε να ψάχνει σε νοσοκομεία και αστυνομικά τμήματα. Μετά από 10 ώρες αναζήτησης, τον εντόπισε νεκρό στο Ιπποκράτειο και εκεί κατέρευσε στους διαδρόμους του νοσοκομείου.
10: Μελετήσουμε αυτά τα παιδιά προσεκτικά, θα δούμε ότι όλα έχουν παρεμβατικό παρελθόν. Και δυστυχώς, ενώ πολλές φορές γνωρίζουμε, μπορεί να χτυπήσουμε και την πόρτα των αρμόδιων αρχών, υπάρχει αδράνεια και από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα.
7: Το πρωί, 7 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και από εκεί στον ανακριτή.
11: Ένας άνθρωπος ο οποίος τον κυνήγησε πάνω από 200 μέτρα για να τον πετύχει και να τον σφάξει. Και ο οποίος βρέθηκε να κοιμάται στο σπίτι του με μια έκπληκτη μητέρα.
7: Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όσον αφορά την αιτία της συμπλοκής, οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, με κυριότερα τον έλεγχο αυτής της πλατείας στην Καλλιθέα, σε συνδυασμό με οπαδικές και προσωπικές διαφορές.
11: Αν αρχίσουν νεαρά άτομα να κόβουν φέτες στις περιοχές και να τις βάζουν και να τις δημιουργούν σαν ζώνες ευθύνης της κάθε παρέας και της κάθε συμμορίας.
12: Μου θυμίζει την Greek Mafia για τον έλεγχο των μαγαζιών στα νότια προάστια, στο κέντρο της Αθήνας κτλ.
7: Για την υπόθεση, η αστυνομία αναζητά 10 ακόμη νεαρούς που φέρονται να πήραν μέρος στη φωνική συμπλοκή.
6: Ο Μάνος Λινοξυλάκης μαζί μας για να δούμε, Μάνο, τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον 15χρονο.
9: Και έχουμε νέα στοιχεία για την υπόθεση δολοφονίας του 15χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων το βράδυ της Τετάρτης στην Καλλιθέα. Τώρα, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο ανήλικος έφερε ένα και μοναδικό τραύμα στη θωρακική χώρα, κοντά στην καρδιά, κάτω από την καρδιά. Το τραύμα είχε φόρα από κάτω προς τα πάνω και αποδείχθηκε θανατηφόρο. Τώρα, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν εντόπισαν στα χέρια του θύματος σημάδια που να παραπέμπουν σε πάλι ή αμυντικά τραύματα.
6: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Μάνο. Να μείνουμε στο θέμα, καθώς ανησυχητική διάσταση παίρνει η μαφιόζικη δράση ομάδων ανηλίκων στην Αθήνα, με καταγγελίες για βία, οπλοφορία και οργανωμένες συμπλοκές σε πλατείες και γειτονιές, όχι μόνο στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ομάδες 10 έως 20 ατόμων κινούνται με ιεραρχική δομή, χρησιμοποιούν μαχαίρια και κατσαβίδια και συχνά επιτίθενται σε μεμονωμένα άτομα, ενώ αναφορές κάνουν λόγο και για χρήση ναρκωτικών.

0: Ο φόβος και ο τρόμος έχουν γίνει οι συμμορίες των ανηλίκων που μάχονται για την κυριαρχία στην πλατεία της Καλυθέας. Άγριοι ξυλοδαρμοί, μαχαιρώματα και τραυματισμοί έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα.
1: Είναι πάρα πολλές με μαχαίρια, με κατσαβίδια, με διάφορα. Κλέβουν αλυσίδες, εκφοβίζουν άτομα και διάφορα τέτοια.
2: Πόσα άτομα είναι αυτά?
1: 15, 20, 10, ανάλογα.
2: Και βλέπεις ότι με κουκούλες?
1: Και με κουκούλες και με full face. Και με καπέλα.
0: Πρόκειται για ανήλικους με χαρακτηριστικά μαφίας. Πρόσωπα που θεωρούνται σκληρά παρά το νεαρό της ηλικίας τους. Κάποιοι μάλιστα φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο και να καθοδηγούν άλλους συνομιλίκους τους. Κυκλοφορούν με μαχαίρια, σιδηρογροθιές, ρόπαλα και χτυπούν αλίπητα όποιον δεν είναι αρεστός ή δεν ανήκει στην περιοχή τους.
3: Μου θυμίζει την Greek Mafia για τον έλεγχο των μαγαζιών στα νότια προάστια, στο κέντρο της Αθήνας κτλ.
0: Λειτουργούν ως αγέλη σε ομάδες των 10 ή 15 ατόμων με τον αρχηγό να δίνει τις εντολές και τους συνομιλίκους να τις υλοποιούν.
4: Είναι μεγάλες συμμορίες. Και επενδύονται συνήθως σε ένα άτομο. Μαχαίρι σίγουρα, δεν υπάρχει πια. Παίζω μπουνιές και παίζουμε ξύλο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Οι ανήλικοι στις συμμορίες αυτές μπορεί να είναι από 13 ετών. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα κάνουν χρήση ναρκωτικών και έτσι δρούν εντελώς ανεξέλεκτα.
5: Για μαχαιρώματα στα πόδια, έτσι ούτως ώστε να υπάρχει μαχαίρωμα, εκφοβισμός, να υπάρχει δηλαδή αντιπαράθεση πάλι.
0: Όταν τα πράγματα μεταξύ των αντιμαχόμενων ομάδων ξεφεύγουν, καλούν ενισχύσεις που πολλές φορές τα άτομα αυτά μπορεί να είναι και μεγαλύτερα σε ηλικία. Αν συλληφθούν για ξυλοδαρμούς οι ληστείες, τηρούν την ομερτά, τον νόμο σιωπής των μαφιόζων. Αποφεύγουν να δίνουν πληροφορίες στους αστυνομικούς και να μαρτυρούν τους συνεργούς τους.
6: Βλέπουμε συμμορίες, τους βλέπουμε να τρέχουν, ακούμε ξύλο και ενθουσιάζονται. Μαζεύονται μετά 10-20 άτομα για να δίνουν ένα-δύο.
0: Οι συμμορίες των ανηλίκων επιχειρούν να ελέγξουν συγκεκριμένες περιοχές ή τοποθεσίες.
7: Μπορεί να κανονίζουν να βρεθούν σε μία από τις δύο περιοχές ή και να τις παίξουν κάπου διάμεσα ή κάπου στην Καλυθέα ή ας πούμε Νέα Σμύρνη.
2: Ομάδες ανηλίκων κανονίζουν μέσω κοινωνικής δικτύωσης και δίνουν ραντεβού σε κεντρικές πλατείες προκειμένου να εμπλακούν σε καυγάδες.
0: Χαρακτηριστικό της έντασης του φαινομένου είναι ότι κάθε χρόνο τα δικαστήρια απασχολούν κατά μέσο όρο περισσότερες από 1.000 υποθέσεις με κατηγορούμενους ανήλικους.
8: Στο μέτωπο του καιρού και στον καύσωνα φωνιά που σαρώνει την Ευρώπη, καταγράφονται εκατοντάδες θάνατοι, ρεκόρ θερμοκρασιών ενώ κλειστά παραμένουν πολλά σχολεία. Η Γαλλία είναι σε κατάσταση πολιορκίας, ενώ συνθήκες ασφυξίας επικρατούν σε Γερμανία και Ισπανία.

0: στο έλεος ενός φωνικού καύσωνα εξακολουθεί να βρίσκεται η Ευρώπη.
1: Today, I'm telling you that on Wednesday, France experienced its hottest day ever. Records then smashed 2 days in a row.
0: Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η Γαλλία καταγράφει την υψηλότερη θερμοκρασία από την έναρξη των μετρήσεων το 1947.
2: Dozens have drowned in France just trying to beat the heat.
0: Ο αριθμός των νεκρών από πνιγμό έφτασε τους 55, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θανάτων που συνδέονται με την ακραία ζέστη στους 62. Μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν 25 καρδιακές ανακοπές, ενώ συνήθως είναι λιγότερες από 10. Τα νοσοκομεία βρίσκονται υπό πίεση, καθώς πολλά δεν διαθέτουν κλιματισμό.
3: Bon, le ventilateur, il fait un peu d'effet, mais je l'approche le plus près de moi. Vraiment, je peux pas aller plus loin.
0: Στο Παρίσι, δημόσιοι χώροι, ακόμη και αίθουσες εκδηλώσεων, έχουν μετατραπεί σε κλιματιζόμενα καταφύγια για τους πολίτες, καθώς η ακραία ζέστη έχει καταστήσει πολλά σπιτιά κατοίκητα.
4: Air conditioning is something that is bringing tourists into the famous Publicis drugstore, which is here, one of the landmarks on the Champs-Élysées.
0: Οι αρχές λαμβάνουν έκτακτα μέτρα κατά του καύσωνα, απαγορεύοντας την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για την προστασία της δημόσιας υγείας.
5: Là, on protège, c'est la priorité. Donc d'abord, il y a les gestes de prévention. Donc, faut rappeler à chacun. Boire régulièrement, ne pas faire d'efforts au soleil, se protéger au maximum, s'adapter.
0: Στη Γερμανία, με τον καύσωνα να φτάνει ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου, οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν το κολύμπι στον ποταμό Ρήνο, αφού έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 20 πνιγμοί.
6: Der Rhein ist gefährlich und da soll man einfach nicht schwimmen gehen.
0: Στη Βρετανία, ο παρατεταμένος καύσωνας δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών, καθώς η έλλειψη κλιματισμού καθιστά την καθημερινότητα αφόρητη.
7: Most homes, small workplaces, even some public transport is not air conditioned. Look, it's 30 degrees on the northern line.
0: Εκατοντάδες σχολεία εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά.
8: What has it been like in your classroom?
9: Boiling hot, like all the doors, like all the windows be open, all the doors will be open, the fan will be on, but it'll just still be boiling hot.
1: Also in Spain, we're just hearing, in fact, from the Spanish authorities that the heat wave has been linked to 212 deaths now in Spain between Sunday and Wednesday.
0: Ο καύσωνας συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη, με την Ισπανία να καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό θανάτων από ακραίες θερμοκρασίες για φέτος, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καλώντας τους πολίτες να προστατευτούν.
10: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου μαζί μας, ο μετεωρολόγος μας, για να δούμε μετά το Παρίσι πού κινείται η κακοκαιρία, πού αναμένονται μεγάλα ρεκόρ πλέον θερμοκρασιών.
11: Και ενώ και σήμερα σπάσαν πολλά ρεκόρ στο Λουξεμβούργο, στη Μεγάλη Βρετανία και στην Γαλλία, ξανά σε περιοχές της Γαλλίας, στο Παρίσι μάλιστα δεν έπεσε κάτω στους 30 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία, κάτι που το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Αυτός ο καύσωνας σιγά σιγά κινείται πιο ανατολικά και μέσω τον κυριακό θα επηρεάσει πολλές περιοχές κεντρικής και σταδιακά και της Ανατολικής Ευρώπης. Στη Γερμανία την Κυριακή αναμένει θερμοκρασία 41, πιθανόν και 42 βαθμού Κελσίου, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, όχι ιστορικό μόνο ρεκόρ. Τον Ιούνιο, ιστορικό ρεκόρ όχι μόνο για τον Ιούνιο, αλλά για ολόκληρο το καλοκαίρι. Υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ και στο Βερολίνο. Το Βερολίνο θα πιάσει 41 βαθμού Κελσίου. Πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Στην Πολωνία 40 βαθμοί και εκεί θα σπάσουν ρεκόρ, όπως και στην Τσεχία 40 βαθμού Κελσίου την Κυριακή και στην Αυστρία. Και στην πρωτεύουσα της, στη Βιέννη, αναμένουν 40 βαθμοί Κελσίου, 39 με 40 βαθμοί Κελσίου. Αυτές οι θερμοκρασίες είναι ρεκόρ από καταγραφείς δεδομένων, ειδικά και για Ιούνιο.
10: Εντυπωσιακά στοιχεία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Τώρα, επιστροφή στα δικά μας. Στα δικαστήρια Χανίων, προκειμένου να απολογηθεί, μεταφέρθηκε ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Γεωργία Τσάλη, αποφασίστηκε η προφυλάκησή του.
12: Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Να πούμε ότι περίπου 4 ώρες διήρκησε η απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, όπου ο ίδιος φέρεται να απέδωσε το έγκλημα σε έναν έντονο καυγά με το θύμα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε προσχεδιασμός, ενώ μέσω του συνηγόρου ζήτησε συγγνώμη στην οικογένεια της 45χρονης. Να πούμε επίσης, κατά την έξοδο και την είσοδό του στο κτίριο, ο κατηγορούμενος δέχτηκε σφοδρές αποδοκιμασίες από το πλήθος, ενώ ήταν με σκυμμένο το κεφάλι και υποσχερή αστυνομική συνοδεία. Σε βάρος του, μεταξύ άλλων, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και απάτη με υπολογιστή.
10: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γεωργία. Με βιτρίνα μια επιχείρηση μεταφορών VIP προσώπων βρούσε το οργανωμένο κύκλωμα στη Μύκονο που εξάρθρωσε η δίωξη ναρκωτικών. Οι αρχές συνέλαβαν 6 άτομα, ανάμεσά τους ο φερόμενος ως αρχηγός και ιδιοκτήτης της εταιρείας, ενώ τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης εκτιμάται πως ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ. Αποκαλυπτική για τη δράση του κυκλώματος είναι οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
13: Πάνοπλοι αστυνομικοί εισβάλλουν σε σπίτι του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά στη Μύκονο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στη Γιάφκα μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών με τα παράνομα έσοδα να εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Βιτρίνα του κυκλώματος ήταν μια εταιρεία VIP μεταφορών στο νησί. Οι διανομές των ναρκωτικών ουσιών εντός του νησιού γινόταν με βαν της εταιρείας. Η αστυνομία, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, συνέλαβε 5 άτομα, μεταξύ αυτών και τον 37χρονο φερόμενο ως αρχηγό.
14: Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών σε κατοίκον έρευνα, μεταξύ των οποίων η διάσημη ροζ κοκαίνη και χάπια έκσταση. Η ελληνική αστυνομία σημείωσε μετά από μεθοδική έρευνα πολύμηνη άλλη μια μεγάλη επιτυχία.
13: Οι διάλογοι που κατέγραψε ο κοριός της Ελλάς έκαψαν τα μέλη του κυκλώματος. Σε μία από τις συνομιλίες, ο ντίλερ του κυκλώματος συνεννοείται με πελάτη για το εμπόρευμα.
15: Σε στέλνω ένα τηλέφωνο, είναι δικός μου αυτός, απλά αυτός έχει βράχο, κατάλαβες.
16: Άκουσέ με, δεν ξέρω για βράχο και τέτοια. Έξι θέλει αυτός.
15: Έξι θέλει αυτός.
16: Έξτα.
15: Έχουμε.
13: Σε άλλη συνομιλία, ένας από τους διακινητές αναφέρεται σε απρόπτη συνάντηση που είχε κατά τη διακίνηση των ναρκωτικών με ομάδα της ΟΠΚΕ.
15: Εγώ δεν μπόρεσα να φύγω γιατί μου λέει εσύ θα περιμένεις εδώ. Άμα έφευγα, άμα με κυνηγάγανε μετά από πίσω.
16: Ναι.
15: Το κυριότερο απ' όλα ήταν ότι ήμουν και φορτωμένος.
16: Τι ήσουνα?
15: Φορτωμένος και ήταν και ΟΠΚΕ. Μα γι' αυτό πήγαινε η καρδιά μου εμένα έτσι, ρε. Δεν με ενδιέφερε να γινόταν κάτι άλλο.
13: Η εγκληματική οργάνωση διέθετε μεγάλη ποικιλία ναρκωτικών με τις τιμές να διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος της ουσίας. Συγκεκριμένα, η τιμή αναγραμμάριο για την κοκαίνη ξεκινούσε από 120 και έφτανε τα 200 ευρώ. Η ροζ κοκαίνη από 170 έως 200 ευρώ. Η κάναβη ξεκινούσε από 20 έως 30 ευρώ το γραμμάριο, ενώ το ένα χάπι έκσταση έφτανε τα 20 ευρώ. Υψηλή ήταν και η τιμή για την κεταμίνη, η οποία ξεκινούσε από 150 και έφτανε τα 180 ευρώ. Εκτός από τη Μύκονο, οι αστυνομικοί έκαναν εφόδους σε σπίτια των μελών σε Πειραιά και Πέραμα. Οι συλληφθέντες, δύο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
10: Να περάσουμε στην υπόθεση του θανατηφόρου βασανισμού του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Πέρα από κάθε λογική είναι τα λόγια της μητέρας του παιδιού κατά την απολογία της. Η Χριστίνα Γκίκα έχει τις λεπτομέρειες.
17: Η κατηγορούμενη αρχικά, να πούμε, πως ζήτησε συγγνώμη λέγοντας πως δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα την απώλεια του παιδιού της. Τώρα αναφερόμενη στον 44χρονο κατηγορούμενο ισχυρίστηκε «Δεν ξέρω τι τον έπιασε, πήρε το ξύλο της κούνιας και τον είδα να χτυπάει το παιδί στα χέρια και στα γόνατα επειδή ήταν ζωηρός». Ενώ συνέχισε λέγοντας πως ο ίδιος της είπε πως «καίει το παιδί για να βάλει μυαλό». Σχετικά με ερώτηση που της έκανε η εισαγγελέας, γιατί μετά από τόσα χτυπήματα δεν πήγε το παιδί στο νοσοκομείο, η ίδια είπε πώς να πάω στο νοσοκομείο αφού ήταν μακριά. Η δίκη, να πούμε, πώς συνεχίζεται με την απολογία του βιολογικού πατέρα, ενώ ο βασικός κατηγορούμενος ως 44χρονος έχει δηλώσει ασθένεια και πρόκειται να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.
10: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και να αλλάξουμε κλίμα. Ιστορική στιγμή για την Ελλάδα στον τομέα του διαστήματος. Ο 39χρονος γιατρός από τη Λάρισα, ο Ανδριανός Γολέμης, θα γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, καθώς συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Η εκπαίδευσή του ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο στη Γερμανία και αποτελεί το τελευταίο βήμα για τη συμμετοχή του σε μελλοντική επανδρωμένη διαστημική αποστολή.
18: Μια ιστορική σελίδα για την ελληνική παρουσία στο διάστημα γράφεται με πρωταγωνιστή τον Ανδριανό Γολέμη. Ο Έλληνας γιατρός συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και πρόκειται να γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα ταξιδέψει στο διάστημα.
19: Και αυτό έρχεται με κάποια συναισθήματα. Τα συναισθήματα είναι η χαρά, η τιμή και η ευθύνη. Η ευθύνη έρχεται ακριβώς αυτό που είπατε. Δηλαδή πρέπει, όταν αναγνωρίσουμε τη σωστή αποστολή, αυτό να γίνει μεγιστοποιώντας το ωφέλη που θα έχει για τη χώρα μας.
18: Ο 39χρονος γιατρός από τη Λάρισα έχει ήδη διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στη διαστημική ιατρική, συμμετέχοντας εδώ και χρόνια στην ομάδα που παρακολουθεί την υγεία των Ευρωπαίων αστροναυτών. Ενώ το 2022 πέρασε με επιτυχία όλα τα στάδια επιλογής της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας ανάμεσα σε δεκάδες χιλιάδες υποψήφιους από όλη την Ευρώπη.
19: Είναι ελπιδοφόρο ότι η χώρα μας κάνει όλα αυτά τα βήματα στον τομέα του διαστήματος. Κάθε τι που επενδύουμε στο διάστημα, το κάνουμε και για το διάστημα, αλλά όπως είπατε και για όλα τα ωφέλη που προκύπτουν στην καθημερινότητά μας στη Γη.
18: Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και το συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα μας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συζήτησε μαζί του στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη ημέρα».
20: Ο Αδριανός τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο διάστημα. Είναι μια επένδυση την οποία κάνουμε ως χώρα, η οποία έχει συμβολική και ουσιαστική αξία.
18: Η εκπαίδευσή του πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην κολονία της Γερμανίας και θα διαρκέσει από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2026, αποτελώντας βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε μελλοντικές αποστολές. Περιλαμβάνει ένα εντατικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης με αντικείμενα όπως αεροδιαστημική μηχανική, ρομποτική και αστροφυσική, εκπαίδευση στα συστήματα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και προσομοιώσεις διαστημικών περιπάτων.
21: Very impressed how fast you have developed, what you have done and how consequently you have been investing in space.
18: Η ένταξη του Ανδριανού Γολέμη στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιτυχία, αλλά και μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής για το διάστημα.
10: Η Θεοδώρα Ζαγανάκου στην αίθουσα σύνταξης. Θεοδώρα, είχαμε μια ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχετικά με την διαστημική ελληνική αποστολή.
22: Και σε αυτή την ανάρτηση υπογραμμίζει τη συμβολική και ουσιαστική αξία όλης αυτής της κίνησης. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη χώρα, τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας, όσο και σε επίπεδο επιστημονικής πρόοδου. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη αποστολή μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά και πως η παρουσία του Έλληνα αστροναύτη θα συνδεθεί με ερευνητικές δράσεις που θα αντικατοπτρίζουν τα ενδιαφέροντα της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας.
10: Θεοδώρα, σε ευχαριστώ και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ανάρτησής του.
20: Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα.
23: Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα.
20: Η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά.
24: Γεια σας.
20: Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελλάδα κάνει το επόμενο μεγάλο της βήμα. Όχι στη γη, αλλά στο διάστημα. Διάστημα δεν έχουμε ακόμα.
24: Είναι φοβερή η εικόνα.
20: Άμεσα. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα στο διάστημα στέλνει δορυφόρους. Σήμερα όμως, ετοιμάζεται να στείλει και έναν Έλληνα.
24: Η Ελλάδα πολύ ψηλά. Δεν πάει πιο ψηλά.
20: Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ιστορικό βήμα. Να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά.
10: Με μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τους μεγαλύτερους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οίκους αλλά και την ελληνική οικονομία, ο Όμιλος Άκτορ υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα στρατηγικής χρηματοδότησής του. Προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ και σε έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Μια σημαντική κίνηση που επιταχύνει την υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδίου συνολικού προϋπολογισμού έως 3 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη πενταετία.
25: Με μια διπλή κίνηση χωρίς ιστορικό προηγούμενο, ο Όμιλος Άκτορ υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα στρατηγικής χρηματοδότησής του, καθώς προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και στην έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε νέα κεφάλαια έως και 1 δισεκατομμύριο. Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, 300 εκατομμύρια θα αξιοποιηθούν σε κατασκευαστικά έργα, ενώ 300 εκατομμύρια στο LNG αλλά και στον FSRU.
26: Δεν είναι μόνο η αύξηση του free float, προκειμένου να είναι υγιέστερη η χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρείας, αλλά η προσέλκυση ξένων επενδυτών, αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Εκεί αποσκοπεί όλη η προσπάθεια που έχουμε κάνει και πιστεύω το γεγονός ότι οι τράπεζες σαν την Goldman Sachs, την UBS και την Bank of America, οι οποίες αποφάσισαν να κάνουν underwritten το ποσό της αύξησης, μας δίνει μια αίσθηση εμπιστοσύνης ότι αφενός μεν η Άκτορ μπορεί να προσελκύσει ξένα κεφάλαια με σχετική ευκολία, αφετέρου δε ότι το story, το equity story της Άκτορ όχι μόνο αγοράζεται από επενδυτές, αλλά και από τις μεγαλύτερες, νομίζω, ή από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο.
25: Με αυτή την κίνηση, ο Όμιλος Άκτορ επιταχύνει και την υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδίου συνολικού προϋπολογισμού έως 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία, ενώ μετά την ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, η Άκτορ θα αποτελεί την πιο ισχυρά κεφαλαιοποιημένη εταιρεία υποδομών στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
26: Ο σκοπός όλης αυτής της ασκήσεως είναι αφενός μεν η μεγάλη, σοβαρή ανακεφαλαιοποίηση της εταιρείας προκειμένου να ουσιαστικά προχωρήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα της τάξης των 3 δις στα επόμενα 5 χρόνια. Το συνολικό ποσό που μεταγενεστέως αυτών των ενεργειών θα έχει με το οποίο θα έχει χρηματοδοτηθεί η ΑΚΤΟ θα είναι 1 δισεκατομμύριο, 150 εκατομμύρια αύξηση και 450 εκατομμύρια ομόλογο. Δηλαδή περίπου 1,5 δις χρηματοδότηση στην εταιρεία από ομόλογα και αύξηση. Θεωρώ ότι και στα δύο αυτά, τα επίπεδα μάλλον χρηματοδότησης πλέον της ΑΚΤΟ καθιστούν, όπως σας είπα προηγουμένως, θα την καταστήσουν σίγουρα καλύτερα και κεφαλαιοποιημένη εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα και ενδεχομένως και στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
25: Τη στρατηγική κίνηση της ΑΚΤΟΡ επισφραγίζει και η ψήφος εμπιστοσύνης που δίνουν στον Όμιλο οι μεγαλύτεροι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οίκοι τόσο στην πορεία, το επενδυτικό πλάνο όσο και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου. Σκοπός της ανακεφαλαιοποίησης είναι και η μετεξέλιξη του επιχειρηματικού προφίλ της εταιρείας από ένα μοντέλο με επίκεντρο τις κατασκευές σε έναν πιο ολοκληρωμένο όμιλο υποδομών με παρουσία σε παραχωρήσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και LNG.
10: Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Ο λαγοκέφαλος, το τοξικό ψάρι που εισέβαλε στις θάλασσες της Μεσογείου, επικηρύχθηκε για 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό. Και ψαράδες από το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη προσπαθούν να καθαρίσουν τις θάλασσες από τον εισβολέα. Ο απεσταλμένος του Άξον 24, Γιώργος Γρηγοριάδης, στη Ρόδο, κατέγραψε εικόνες από τους αλλοιείς του νησιού που προσπαθούν να σώσουν τις ψαριές τους.
2: Έχει πιαστεί ψάρι, έρχεται το λαγόψαρο, τρώει και το δίχτυ μαζί για το ψάρι. Αυτό το πράγμα συμβαίνει.
3: Εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τους θηρευτές του λαγοκέφαλου για να μπορέσει να έρθει η ισορροπία.
4: Συγχώς δεν μπορούμε πλέον να βρούμε τις ίδιες ποσότητες, είναι πολύ λίγο σαρά ψάρια.

ρημάζουν όλα τα εργαλεία. Δηλαδή βάζεις παραγάδια, να πάρεις δύο ψάρια, ξέρω εγώ, το υπόλοιπο παραγάδι είναι, πρέπει να κάτσεις να το ξανακάνεις. Βάζεις δίχτυα, τρώνε για το δίχτυ μαζί. Ό,τι και να βάλεις, κύρτο, να βάλεις γιαγαρίδα, ξέρω εγώ, αν πάει το ζυμάρι στα πλάγια, τρώνε το πανί του κύρτου. Δεν τα φοβίζει τίποτα. Βγάζαμε, ξέρω εγώ, 10-15 κιλά πρώτα, ήμασταν υπερευχαριστημένοι. Τώρα δεν μπορείς να πιάσεις ούτε 4 ούτε 3.

0: και καταστρέφει δίκτυα.
1: Ναι. Θέλεις έναν άνθρωπο από το πρωί μέχρι το βράδυ να κάθεται να παλώνει δίκτυα σε μία καλάδα. Δηλαδή, εξτράμερο γάματα. Δεν υπάρχει ημέρα, ξέρω εγώ, να ρίξεις δίκτυ και να μην το βγάλεις προς ζημίες πάνω. Φωνάζαμε πριν 15 χρόνια. Κανένας δεν μας ακούγε.
2: Πριν από 15 χρόνια, όπως λένε επαγγελματίες ψαράδες εδώ στη Ρόδο, έκανε την εμφάνισή του το ξενικό είδος ψαριού. Από τότε υποστηρίζουν πως έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου. Όμως οι αρμόδιοι, όπως λένε, δεν πήραν τα κατάλληλα μέτρα και τώρα πλέον φοβούνται πως είναι αργά να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
3: Έχουμε αναγκαστεί και αναπτύσσουμε μία ιστοσελίδα να μπορούμε να διαχειριστούμε όλο αυτό τον όγκο δεδομένων και μία εφαρμογή στα κινητά η οποία θα είναι πιο ακριβίας και θα αντλεί και περισσότερα δεδομένα για να μπορεί να γίνει μια καταγραφή και ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί και από κάποιο επιστημονικό φορέα αργότερα.
2: Αυτό στην ουσία τώρα θα δείχνει σε πραγματικό χρόνο που υπάρχουν τα ψάρια τα συγκεκριμένα και οι ποσότητες.
3: Ποσότητες, εντάξει, ανάλογα με τις φωτογραφίες θα υπολογίζουμε στο περίπου ότι εκεί έχει αυξηθεί.
2: Και βέβαια το πρόβλημα με τα λαγοκέφαλα μεταφέρεται και στις ψαροταβέρνες με τους ιδιοκτήτες αυτών να υποστηρίζουν πως δεν μπορούν να βρουν τις ποσότητες των ψαριών που θα ήθελαν για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους.
4: Παρόλο που συνεργάζουμε πολλούς ψαράδες, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο. Τρώει όλο το γόνο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναπαραχθούν τα ψάρια.
2: Και δεν βρίσκεται εκεί.
4: Δεν βρίσκεται. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ψαχνόμαστε σε όλα τα νησιά και δεν βρίσκουμε τίποτα.
5: Μια επιτυχία, η πρώτη μεγάλη που ήρθε με κόπο και θυσίες. Οι μαθητές που αρίστευσαν στις Πανελλήνιες μιλούν στο Action 24 για την επιτυχία τους, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τα όνειρα που πλέον βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίησή τους. Τα μυστικά της επιτυχίας, η μεθοδικότητα και η στήριξη από οικογένεια και εκπαιδευτικούς.
6: Μία από τις πιο δυνατές ιστορίες επιτυχίας των φετινών Πανελληνίων είναι αυτή των δίδυμων αδερφών από τη Ρόδο, του Γιάννη και της Άννας Παπαϊκονόμου, που κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάνω από 19.300 μόρια. Ο δημοσιογράφος του Action 24, Γιώργος Γρηγοριάδης, του συνάντησε από κοντά για να μάθει το μυστικό της επιτυχίας τους.
7: Έχω πετύχει να γράψω πάνω από 19.000 μόρια στις Πανελλήνιες, που είναι ένα εισιτήριο για οποιαδήποτε σχολή επιθυμώ.
8: Το διάβασμα μου κάθε μέρα πρέπει να ήταν πάνω από 3-4 ώρες την ημέρα, αλλά χωρίς υπερβολές. Δηλαδή, όσο χρειαζόταν, εξαρτάται από το φόρτο της εργασίας που μου βάζανε οι καθηγητές στα φροντιστήρια.
6: Τα δίδυμα αδέρφια μαθητές του Λυκείου Κρεμαστής Ρόδου απέδειξαν ότι η επιτυχία μπορεί να έρθει χωρίς εξαντλητική πίεση και υπερβολικό άγχος. Στόχος του Γιάννη είναι η σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών υπολογιστών, ενώ της Άννας ιατρική.
8: Οι Πανελλήνιες είναι απλά ένα σταθμό σε μια ζωή ή κάποιου. Και το ότι δεν εξαρτάται όλη του η ζωή από τις Πανελλήνιες.
7: Πιστεύω είναι σημαντικό να βρίσκει κανένας χρόνο για να δει την οικογένειά του, τους φίλους του.
6: Αρκετά υψηλή είναι και η βαθμολογία που πέτυχε ο Νίκος Μπέκος, μαθητής από την Καλαμαριά, ο οποίος κατάφερε να συγκεντρώσει 19.130 μόρια.
9: Η προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από την πρώτη ηλικίου με εντατικό διάβασμα, αλλά κυρίως από ένα πάθος που είχα για τις τηλεπικοινωνίες μέσω του χόμπι μου του ραδιοεραστεχνισμού ως πτυχιούχο ραδιοεραστέχνης. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και η ενασχόλησή μου με τα ηλεκτρονικά.
6: Για τον αγώνα που έδωσε πάνω από τα βιβλία για να καταφέρει να πραγματοποιήσει το όνειρό του, μίλησε στο Action 24 και ο Φώτης Ζάγκας, που έγραψε 20 στη φυσική και 19,8 στα μαθηματικά, ενώ στοχεύει στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων στο Πολυτεχνείο.
10: Θέλω πολύ διάβασμα, πολύ κόπο, πολύ προετοιμασία. Αφιέρωσα πολύ χρόνο σίγουρα σε φροντιστήρια, αλλά η περισσότερη δουλειά πιστεύω γίνεται στο σπίτι.
6: Ανάμεσα στους αριστούχους που ξεχώρισαν φέτος βρίσκεται και ένας υποψήφιος με μια διαφορετική ιστορία, ο οποίος κατάφερε να παντρέψει την αγάπη του για τη ραπ με την εισαγωγή του στη νομική σχολή.
11: Ήταν όντως δύσκολη χρονιά, παρόλα αυτά είχα πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνω.
6: Πάντως όλοι οι επιτυχόντες στέλνουν μήνυμα και σε εκείνους που δεν κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους ότι η επιτυχία στις πανελλαδικές δεν είναι ο μόνος δρόμος για την επιτυχία στη ζωή.
5: Σημαντική ενίσχυση στη φοιτητική στέγη της Κρήτης φέρνει η κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών σε Ηράκλειο και Ερέθυμνο. Το έργο, προϋπολογισμού 255 εκατομμυρίων ευρώ, θα προσφέρει συνολικά περισσότερες από 4.800 νέες κλίνες με σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής, αθλητικούς χώρους και υποστηρικτικές δομές. Αυτοψία στο εργοτάξιο που θα αναπτυχθεί η Πανεπιστημίου Πολύβου τον πραγματοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ένα έργο πνοή για το Ηράκλειο.
0: Ανάσα στο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης αναμένεται να δώσουν οι νέες φοιτητικές εστίες σε Ηράκλειο και Ερέθυμνο, οι οποίες θα προσφέρουν περισσότερες από 4.800 νέες κλίνες. Το έργο θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες στέγασης των φοιτητών σε μια περίοδο κατά την οποία το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις.
12: Να μπορέσουμε να δώσουμε ποιοτική διαμονή στα παιδιά μας. Και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να κάνουμε με αυτό το μεγάλο πρόγραμμα που θα προσθέσει πάνω από 8.500 κλίνες μέσα στα επόμενα 5 χρόνια στα περιφερειακά πανεπιστήμια.
0: Οι νέες φοιτητικές εστίες αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα έργα πανεπιστημιακών υποδομών που υλοποιούνται στη χώρα και θα περιλαμβάνουν σύγχρονους χώρους διαμονής και υποστηρικτικές υποδομές. Στο Ηράκλειο το έργο αναπτύσσεται εντός της Πανεπιστημίου Πόλης Βουτών σε οικόπεδο περίπου 85.000 τετραγωνικών μέτρων και θα περιλαμβάνει 6 πενταώροφα κτίρια διαμερισμάτων, ένα διοικητήριο καθώς και κτίριο αναψυκτηρίου και καταστημάτων. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις με γήπεδα καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης και ποδοσφαίρου και υπαίθριος κινηματογράφος. Η δυναμικότητα του συγκροτήματος ανέρχεται σε 1.023 δωμάτια και 2.136 κλίνες.
13: Και στις δύο πόλεις λοιπόν δημιουργούνται δύο σύγχρονες πανεπιστημίου πόλεις τώρα με την φοιτητική κατοικία.
0: Στο Ρέθυμνο το έργο υλοποιείται εντός της Πανεπιστημίου Πόλης στο Γάλλο σε συνολική δόμηση 223.000 τετραγωνικών μέτρων. Θα περιλαμβάνει 24 τριώροφα κτίρια δωματίων και 5 διώροφα κτίρια διαμερισμάτων, καθώς και ισόγειο κτίριο καταστημάτων, εστιατόριο και διοικητήριο. Επιπλέον προβλέπονται αθλητικές εγκαταστάσεις με γήπεδα καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης και ποδοσφαίρου, καθώς και υπαίθριος κινηματογράφος. Στο συγκρότημα θα λειτουργούν επίσης αμφιθέατρο, υπόγειοι χώροι στάθμευσης, βοηθητικοί χώροι αλλά και χώροι γραφείων, κηλικίου και αίθουσες συναντήσεων. Η δυναμικότητα του έργου στο Ρέθυμνο ανέρχεται σε 1.812 δωμάτια και 2.714 κλίνες.
14: Είναι ένα εμβληματικό έργο και εδώ και στο Ρέθυμνο οι φοιτητικές εστίες.
0: Το έργο έχει αναλάβει ο όμιλος Σάκτορ με προϋπολογισμό περίπου 255 εκατομμυρίων ευρώ μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
15: Το έργο είναι σε εξέλιξη, βρισκόμαστε στη φάση των αδειοδοτήσεων και στις δύο περιοχές. Εκτιμούμε ότι θα ολοκληρώσουμε στο χρονοδιάγραμμα στα επόμενα 3 χρόνια.
0: Οι νέες φοιτητικές εστίες αναμένεται να δώσουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης στην Κρήτη, βελτιώνοντας τις συνθήκες φοίτησης και την καθημερινότητα των φοιτητών.
5: Από τον αβάσταχτο πόνο της προσωπικής απώλειας γεννήθηκε μια σπουδαία πράξη προσφοράς. Η 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου δόρισε στο ΕΚΑΒ Πάτρας μια υπερσύγχρονη κινητή μονάδα αξίας 120.000 ευρώ, αγοράζοντάς την με τις οικονομίες μιας ζωής. Όπως λέει η ίδια στο Action 24 και τον Μάνο Λινοξυλάκη, εύχεται το νέο όχημα να σώσει ζωές και να βρίσκεται έγκαιρα δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη.
16: Η 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου έκανε τον πόνο προσφορά, δόριζοντας μια υπερσύγχρονη κινητή μονάδα στο ΕΚΑΒ Πάτρας που αγόρασε με το κομπόδεμά της.
17: Σκεφτόμουν από πολλά χρόνια αυτό, επειδή είχα ένα ατύχημα με τα παιδιά μου και το ασθενοφόρο άργησε κάπως να πάει. Είχα ένα ποσό το οποίο προόριζα για τη μνήμη των παιδιών μου και των γονιών μου. Και ήθελα να κάνω κάτι για να μείνει και να εξυπηρετήσει τον κόσμο, την κοινωνία των πατρών πιο πολύ.
16: Το 1992 είχε χάσει δύο παιδιά σε τροχιώδη στοίχημα στην Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου. Από τότε ήθελε να στηρίξει την τοπική κοινωνία και να προσφέρει ένα όχημα ελπίδας που σίγουρα θα βοηθήσει στο να σωθούν ζωές στη δύσκολη ώρα.
17: Μετά από την απώλεια και του άντρα μου, σκέφτηκα το ποσό που είχα να το χρησιμοποιήσω για αυτό το σκοπό. Δεν ήθελα να το χαλάσω για διάφορα πράγματα έτσι εφήμερα και περιτά.
16: Η υπερσύγχρονη κινητή μονάδα αξίας 120.000 ευρώ θα συνδράμει σε βαριά περιστατικά ασθενών στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.
18: Αυτό θα βοηθήσει σε εμάς και θα συμβάλλει στις καλύτερες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων που επιχειρούν όλο το 24ωρο πάνω στο ασθενοφόρο, στις ασφαλέστερες και καλύτερες διακομιδές και στις καλύτερες διακομιδές των ασθενών. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι άνθρωποι αυτοί προς μίμηση.
17: Και τα δρομολόγια που θα κάνει το αυτοκίνητο να προσφέρουν τη ζωή, να τη σώζουν, να την προλαβαίνω.
16: Η παράδοση του οχήματος πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ, παρουσία εκπροσώπων της υγειονομικής κοινότητας της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας.
5: Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε χθες το ράλι Ακρόπολης, με την υπερειδική διαδρομή στο Πάρκο Ελληνικού να κλέβει τις εντυπώσεις. Το ράλι των Θεών μεταφέρεται αύριο στην Αρκαδία για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια. Με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και το δάσος της Κυρίτιδας, σε μια μαγευτική διαδρομή, με τις εικόνες να αναμένεται να κάνουν το γύρο του κόσμου. Οι κάτοικοι της περιοχής περιμένουν ανυπόμονα την αυριανή μέρα.
19: Το ιστορικό ράλι Ακρόπολης επιστρέφει στην Αρκαδία μετά από 41 χρόνια και η περιοχή είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους κορυφαίους οδηγούς του κόσμου. Η αρχή θα γίνει στο Γυμνό για να ακολουθήσουν οι Κολίνες που υπόσχονται μοναδικές στιγμές σε οδηγούς και θεατές. Επόμενη στάση η ειδική Μέναλο που θα πραγματοποιηθεί δύο φορές μέσα στην ημέρα και ξεκινά από τον δρόμο που ενώνει τη Βιτίνα και την Αλωνίστενα με το χιονοδρομικό κέντρο Μενάλου και κινείται μέσα από οροπέδια μοναδικής ομορφιάς όπως οι Αρπακωτοί, οι Κάπελοι και οι Ρούχοι, με τους οδηγούς να καταλήγουν στο επιβλητικό κεφαλάρι. Οι προετοιμασίες στις Κολίνες είναι πυρετώδεις σε όλα τα επίπεδα, ώστε το ράλι των Θεών να βρει το γραφικό χωριό στα καλύτερά του. Οι κάτοικοι είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τους οδηγούς, οι οποίοι θα διασχίσουν μοναδικά τοπία φυσικής ομορφιάς.
20: Το ράλι Ακρόπολης επιστρέφει στην Αρκαδία για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια, με την εκκίνηση να γίνεται αύριο στις 9 και 4 το πρωί από ακριβώς εδώ αυτό το σημείο.
21: Ό,τι γίνεται και ακούγεται ο τόπος είναι καλό.
22: Και ελπίζουμε αυτές τις εκδηλώσεις, όλα αυτά το ράλι Ακρόπολης ή οποιαδήποτε εκδήλωση, να ζωντανεύουν τα χωριά.
23: Ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι, το αγαπάμε το χωριό όπως το αγαπάει και ο πατριώτης μας ο Μπάκος. Και μαζί με τον Καϊμενάκη έχουν κάνει πάρα πολλά έργα και συνεχίζουν να κάνουν.
19: Πρωταγωνιστικό ρόλο αναμένεται να έχει και το εμβληματικό δάσος της Κυρίτιδας. Αυτό αποτελείται από καστανιές, μαύρη πεύκη και έλατα, δημιουργώντας μία άκρος τεχνική και στενή διαδρομή με αμμώδες χώμα, η οποία αναμένεται να φτάσει στα όρια τόσο τους οδηγούς όσο και τα ίδια τα αγωνιστικά αυτοκίνητα.
24: Τα πάντα. Είναι ένα δάσος το οποίο έχει τα πάντα.
25: Έχει από όλα τα είδη των φυτών. Ό,τι φυτό υπάρχει θα τα βρείτε εδώ πέρα.
26: Πιστεύω θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Αξίζει όποιος επιθυμεί να έρθει. Το σημείο είναι προσβάσιμο.
19: Το Σάββατο η Αρκαδία θα ζήσει και πάλι στους ρυθμούς του θρυλικού ράλι Ακρόπολης.
5: Στις Κολίνες Αρκαδίας βρίσκεται ο απεσταλμένος μας Γιώργος Παπαϊωάννου, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα λίγες ώρες πριν πέσει η πρώτη καρό σημαία, 4 δεκαετίες μετά.
20: Αντίστροφα μετράνε στις Κολίνες για την επιστροφή του ράλι Ακρόπολης στην Αρκαδία για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια. Άπαντες στο χωριό κινούνται στον ρυθμό της διοργάνωσης, καθώς η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα χτυπάει αύριο στην Πελοπόννησο με 6 ειδικές διαδρομές στην περιφέρεια, εκ των οποίων οι 2 στην Αρκαδία, η μία στο Μέναλο και η άλλη στις Κολίνες. Όπως καταλαβαίνεις, Αθηνά, ο κόσμος ζει και αναπνέει για αυτή την διοργάνωση, το κορυφαίο αθλητικό γεγονός που θα περάσει από τις Κολίνες μέσα στο 2026, με τον κόσμο να σειραίει ήδη από σήμερα, προκειμένου να λάβει θέση, έτσι ώστε αύριο να παρακολουθήσει από κοντά τα 58 πληρώματα που θα ξεκινήσουν γύρω στις 9 και 4, θα κάνουν κίνηση από το χωριό Βλαχοκερασιά, προκειμένου να αγωνιστούν στο Ράλι Ακρόπολης. Όλοι μας εδώ πέρα περιμένουμε με αγωνία την έναρξη του Ράλι Ακρόπολης. Είναι το κορυφαίο αθλητικό γεγονός που θα περάσει από τις Κολίνες.
5: Ραντεβού αύριο το πρωί, λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
1: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου,
3: αλλάξέ το.
2: Έλα στην Horizon, τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Και με το Data Rollover που πρώτη έφερε η Horizon, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα.
4: Καλησπέρα σας. Συνεχίζεται σήμερα η τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το ενδιαφέρον να παραμένει αμείωτο. Χθες, ακτή Ελεφάντος του και Εκουαδόρ προκρίθηκαν για πρώτη φορά σε νοκάουτ φάση σε Μουντιάλ.
5: Πολλές και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις με ανοιχτή την πρόκριση σε δύο ομίλους περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα, αφού όλα θα κριθούν απόψε για τον 7ο και 8ο όμιλο. Για τον 9ο όμιλο, Νορβηγία και Γαλλία έχουν προκριθεί, όμως θα δώσουν τη μάχη τους στις 10 για την πρώτη θέση, ενώ οι Σενεγάλοι με το Ιράκ θα παλέψουν για μια τιμητική νίκη χωρίς ελπίδες πρόκρισης. Για τον 7ο όμιλο, στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη Ισπανία, και για τον 8ο όμιλο, στις 6 το πρωί Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπορεί να ιτήθηκαν με 3-2 από την Τουρκία, όμως τερμάτισαν στην πρώτη θέση του 4ου ομίλου. Ο Τράστι άνοιξε το σκορ για τους Αμερικανούς, με τον Κιουλέρ να ισοφαρίζει και τον Γκιλμάζ να κάνει την ανατροπή πριν από το ημίχρονο. Ο Μπεράλτερ ισοφάρισε για τους Αμερικανούς σε 2-2, όμως στις καθυστερήσεις ο Αϊχάν έδωσε την τιμητική νίκη στους Τούρκους που έμειναν εκτός συνέχειας. Για τον ίδιο όμιλο, Αυστραλία και Παραγουάη έμειναν στο 0-0, με τους Αυστραλούς να προκρίνονται ως δεύτεροι και με την Παραγουάη με 4 βαθμούς να περιμένει να περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες της κατάταξης. Για τον 5ο όμιλο, η ακτή Ελεφάντος του κέρδισε με 2-0 το Κουρασάο και προκρίθηκε ως δεύτερη. Πρωταγωνιστής ήταν ο Πέπε, ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα. Ιστορική πρόκριση για πρώτη φορά σε νοκάουτ φάση του Μουντιάλ πήρε το Εκουαδόρ, κερδίζοντας με 2-1 τη Γερμανία που έτσι κι αλλιώς είχε τερματίσει πρώτη. Οι Γερμανοί προηγήθηκαν με τον Σανέ, όμως ο Αγκούλο ισοφάρισε στο 9 και τη μεγάλη νίκη και πρόκριση έδωσε στο 77 ο Πλάτα. Για τον 6ο όμιλο, όλοι έμειναν ευχαριστημένοι με η Ιαπωνία και η Σουηδία να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 και να προκρίνονται. Ο Μαέντα άνοιξε το σκορ για τους Ιάπωνες, με τον Ελάνκα να ισοφαρίζει για τους Σουηδούς. Ως πρώτη από τον όμιλο προκρίθηκε η Ολλανδία με την νίκη της με 3-1 επί της Τινησίας. Με αυτόν γκολ του Σχίρι πήραν το προβάδισμα οι Ολλανδοί για να έρθει ο Μπρόμπι να πετύχει το δεύτερο γκολ. Για την Τινησία μείωσε σε 2-1 ο Μαστούρη, όμως ο Φαν Χέκε κλείδωσε την νίκη για τους Ολλανδούς πετυχαίνοντας το τελικό 3-1.
4: Ήδη λοιπόν έχουν διαμορφωθεί 4 ζευγάρια για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Αναλυτικά είναι Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Μαρόκο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία. Ιστορική είναι η πρόκριση του Εκουαδόρ στην νοκάουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για μια ομάδα που μόλις χθες έφτασε στην πρώτη της νίκη στην ιστορία του Μουντιάλ.
5: Οι φίλοι του Εκουαδόρ ξεσπούν σε πανηγυρισμούς βλέποντας την ομάδα τους να κερδίζει με 2-1 τη Γερμανία και να προκρίνεται στους 32 του Μουντιάλ. Ο Ισημερινός τα έκανε όλα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, να πάρει την πρώτη του νίκη και να προκριθεί για πρώτη φορά σε νοκάουτ αγώνες.
6: Durante todo este tiempo que hemos venido trabajando, είμαι muy feliz por cómo se dio este resultado. Creo que el equipo estuvo muy bien, estuvieron a la altura, a pesar del primer gol que nos costó. Yo creo que sacamos el carácter, la valentía de ir hacia adelante y buscar el triunfo.
7: Puedo cumplir mi sueño y sobre todo marcar el gol, mi primer gol en el primer mundial, así que estoy muy orgulloso, más que todo porque mi familia está aquí, toda la gente ecuatoriana necesitaba esto, a los que nos vinieron a visitar, apoyar siempre, porque ellos se lo merecían, no más que nadie que ellos, así que muy feliz por darle esta alegría al pueblo ecuatoriano, más que todo.
5: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, κήρυξε επίσημα την Παρασκευή ως εθνική εορτή για ολόκληρη τη χώρα.
8: Contra todo pronóstico, contra todo, Ecuador
3: Perú ha ganado con vitamina H. Estamos en los 16avos. Hoy es histórico, histórico. Hoy ganamos.
8: Valió la pena, claramente. Por eso nos une como compatriotas y el nacionalismo está aquí. Y nosotros siempre apoyamos al Ecuador.
5: Ο προπονητής της ομάδας Σεμπάστιαν Μπεκασέσε είχε δεχθεί απειλές μέσω των social media μετά από την ισοπαλία με το Κουρασάο και είχε δηλώσει ότι θα παραιτηθεί αν δεν κερδίσει τη Γερμανία. Τελικά δικαιώθηκε.
9: Siempre confiamos, siempre con la fe intacta. Como buen ecuatoriano, arrecho hasta el final. Nos encanta lo más duro. Siempre como ecuatoriano, siempre ecuatoriano. Y aquí vamos a la grande. Jamás nos bajamos del barco. ¡Vamos de nuevo!
10: Porque fue un juego de muchas emociones, donde literalmente la Tri tuvo bastantes zonas para marcar, pero sin embargo no se hacían goles.
5: Η γιορτινή ατμόσφαιρα δεν έχει τέλος στον σημερινό και τα όνειρα των φίλων της ομάδας έχουν και συνέχεια.
4: Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκίνησε ένα σημαντικό πρόγραμμα εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης του Παναθηναϊκού Σταδίου. Η πρώτη φάση των εργασιών αφορά την ολική αντικατάσταση του ταρτάν του στίβου, το οποίο έπειτα από πολλά χρόνια συνεχούς χρήσης και φιλοξενία σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων και καθημερινών προπονήσεων είχε φθαρεί σημαντικά. Ο νέος τάπητας θα είναι στα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Είναι επιστοποιημένος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου για αγώνες κατηγορίας Diamond League. Επίσης, θα γίνει η εγκατάσταση νέου σύγχρονου συστήματος φωτισμού, το οποίο θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τη λειτουργικότητα και την αισθητική του σταδίου. Στο μπάσκετ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού Άκτορο Μουστάφα Φαλ επισκέφθηκε το ΆΚΑ, ενώ στον Ολυμπιακό ανανέωσε για άλλα 3 χρόνια το συμβόλαιό του ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας.
5: Για πάντα στο μεγάλο λιμάνι θα μείνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο προπονητής του Ολυμπιακού ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους για τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτή η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη μετά από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος από τους Πειραιώτες, έχοντας ήδη 2 χρόνια στην πρώτη του θητεία το 2012 και άλλα 6 χρόνια συνεχόμενα από το 2020, ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει γίνει ήδη ο μακροβιότερος προπονητής του Ολυμπιακού, έχοντας κατακτήσει 2 φορές στην Ευρωλίγκα και 4 πρωταθλήματα Ελλάδος αλλά και 3 κύπελλα. Την πρώτη του επίσκεψη στο ΆΚΑ ως παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ έκανε ο Μουστάφα Φαλ. Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού φόρεσε την πράσινη φανέλα της νέας του ομάδας και είδε τους χώρους εκεί όπου πλέον θα προπονείται υπό τις οδηγίες του Ζελικό Μπράντοβιτς.
11: My goal is to win you only. I think when you go to this kind of team it's always a goal. So the goal will be the same always.
5: Ο Φαλ αναμένεται να πάρει ελληνικό διαβατήριο και να διευκολύνει ακόμα περισσότερο τον Μπράντοβιτς για την κατάρτιση του ρόστερ.
4: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» με τον Σεραφείμ Κοντρότσο και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.
12: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
14: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με το ΜΕΤΕΜ να ενισχύεται, τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στη δυτική και βόρεια χώρα και πολύ περιορισμένη αστάθεια θα κυλήσει το Σάββατο. Πιο αναλυτικά, το πρωί θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα βόρεια επιρροτικά και θα σημειωθούν λίγες σύντομες μπόρες γύρω από τα ορεινά, κυρίως στην Ήπειρο και πιθανώς στη Μακεδονία. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί βοριάδες 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό 8 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες, δεν θα ξεπερνούν όμως εκεί τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο στη δυτική και βόρεια χώρα θα φτάσει εκεί τους 35 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη τους 31 με 35. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν με μικρή πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2 με 4 μποφόρ.

0: Την Κυριακή αναμένεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με τις βοριάδες να διατηρούνται πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το Μουντιάλ αρχίζει. Και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειο. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
3: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφην και διεγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
9: Όχι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλωσορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και έχοντας μπει στην προεκλογική περίοδο, τα έχουμε όλα. Έχουμε τάβλη, έχουμε selfies, έχουμε αγωνιστικά αυτοκίνητα, έχουμε μηνύματα προς τα κόμματα από τα οποία προέρχονται ορισμένοι ότι δεν υπάρχει θέση ρεζερβέ και αναφέρομαι στον πρώην Πρωθυπουργό, στον Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως έχουμε σφοδρή αντιπαράθεση, πολιτική αντιπαράθεση για τα μεγάλα ζητήματα όπως έγινε σήμερα στη Βουλή όπου ψηφίστηκε ο νέος κώδικας για την τοπική αυτοδιοίκηση που περιλαμβάνει μία, από ό,τι φαίνεται, θετική διάταξη, δηλαδή ότι πλέον δεν θα πληρώνουμε τους λογαριασμούς, δεν θα πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά με μια νέα διαδικασία και έχει βεβαίως και ένα θέμα...

0: προσδιορίζεται από το γεγονός ότι έχουμε εισέλθει στην προεκλογική περίοδο. Στη Βενεζουέλα τα πράγματα, ώρα με την ώρα, μέρα με την ημέρα, γίνονται τραγικά. Εκατοντάδες νεκροί, χιλιάδες τραυματίες, πάνω από 50.000 αγνοούμενοι στα συντρίμμια, στα ερείπια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και βεβαίως ένας υφέρπον τρόμος για το γεγονός ότι αυτό το δίδυμο σεισμικό φαινόμενο ενδεχομένως θα μπορούσε να συμβεί και οπουδήποτε αλλού στον πλανήτη. Και αυτό το θέμα θα το προσεγγίσουμε με τους ειδικούς να δούμε τι πραγματικά σημαίνει. Πάμε στην ατζέντα της ημέρας και επιστρέφουμε.
1: Πρέπει να έρχονται όταν τις χρειάζεσαι.
2: Θα τις φέρεις, θα τις φέρεις.
3: Ένα κράτος που συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες, που παράγει διαφθορά, ατιμωρησία, αναξιοκρατία.
4: Μιλήστε απλά, όχι απλουστευτικά. Οι πολίτες όμως, θα μου επιτρέψετε, περιμένουν και κάτι άλλο, πολύ πιο σοβαρό θα έλεγα. Να αναστηλώσουμε αυτονόητες κοινωνικές και πολιτικές αρετές.
5: Προβλέπεται ένα προεδρικό διάταγμα, ώστε με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, είναι σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να μπορεί να εξεταστεί και να υλοποιηθεί ένα σύστημα καταβολής των δημοτικών τελών, όχι πλέον μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ στο μέλλον, όταν θα είμαστε έτοιμοι, αλλά μέσω και άλλων τρόπων.
6: Estamos acompañando a las familias. Extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να σας περιγράψω καταρχάς πώς διαμορφώνεται αυτό το πολιτικό κλίμα, το πολιτικό κλίμα της πόλωσης, που θα πολωθεί έτι περαιτέρω το επόμενο χρονικό διάστημα. Καταρχάς, υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις που εδώ και μερικές εβδομάδες από την ίδρυση του κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα και μετά, προσδιορίζουν μία αλλαγή συσχετισμών, μία αλλαγή πολιτικού σκηνικού. Το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο ή τέταρτο σε ορισμένες από τις μετρήσεις. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η αριστερή συμπαράταξη, είναι δεύτερο και διαμορφώνεται μία εντύπωση τίποτε δεν έχει κλειδώσει. Αυτά θα τα δούμε ξανά, γεροί να είμαστε, από το φθινόπωρο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Αλλά αυτή τη στιγμή, η φωτογραφία δηλαδή της στιγμής, δείχνει ένα δίπολο, με μεγάλη διαφορά βεβαίως τα δύο κόμματα δημοσκοπικά, Νέα Δημοκρατία Κυριάκος Μητσοτάκης από τη μία, αριστερή συμπαράταξη Αλέξη Τσίπρας από την άλλη. Αυτό από μόνο του έχει αλλάξει τα δεδομένα, έχει αλλάξει τους συσχετισμούς αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω. Τι γίνεται τώρα στα αριστερά? Ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξή του χθες στον Αλφα και στον Αντώνη Ρόιτερ ήταν απολύτως σαφής. Είπε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανένα κόμμα, δηλαδή με τον ΣΥΡΙΖΑ, και επίσης είπε ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αρκεί να παραιτηθούν από την βουλευτική του έδρα, να εγγραφούν στο Μητρό μελών του κόμματος και όταν θα έρθει η ώρα της συγκρότησης των ψηφοδελτίων, δεν θα έχουν προκρατημένες θέσεις, δεν θα έχουν θέσεις ρεζερβέ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν ακούστηκε καθόλου καλά, ακόμα και στις φίλιες δυνάμεις προς τον Αλέξη Τσίπρα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη η πλευρά του Νίκου Παπάτου, Παύλου Πολάκη, της Ρένας Δούρου συγκέντρωσαν τις απαραίτητες υπογραφές και ζητούν να συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να αλλάξει η πρώτη απόφαση που είχε ληφθεί με εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για πολιτική και εκλογική στήριξη στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Χρήστος Γιαννούλης, είπε ότι αυτές οι δηλώσεις που έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας δεν βοηθούν, δεν συνδράμουν στην συγκρότηση ενός μετόπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

0: Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο προβληματισμό. Θα δούμε τώρα πώς εξελίσσεται αυτό το πλαίσιο της προεκλογικής αυτής αντιπαράθεσης, καθώς ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις περιοδίες. Ήδη τα κορυφαία στελέχη, με πρώτο απ' όλα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αλωνίζουν κυριολεκτικά την Πελοπόννησο, όλα τα κορυφαία στελέχη, εκεί όπου θεωρείται ότι έχει ισχυρά πολιτικά προγεφυρώματα ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς το κόμμα Σαμαρά ενδεχομένως θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία. Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό έχουμε από τη μία πλευρά λοιπόν το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα και από την άλλη τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
1: Εξάρες έρχονται, πρέπει να έρχονται όταν τις χρειάζεσαι.
2: Θα τις φέρεις.
3: Από τη μία είναι η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας που μεταφράζεται με τη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Ένα κράτος που συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες, που παράγει διαφθορά, ατιμωρησία, αναξιοκρατία. Και από την άλλη μια άλλη αντίληψη που θέλει τη δημοκρατική αποκέντρωση.
4: Μιλήστε απλά, όχι απλουστευτικά. Οι πολίτες όμως, θα μου επιτρέψετε, περιμένουν και κάτι άλλο, πολύ πιο σοβαρό θα έλεγα. Να αναστηλώσουμε αυτονόητες κοινωνικές και πολιτικές αρετές, όπως η εντιμότητα, η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση στον λαό και την πατρίδα.
5: Η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών και υπουργών τους, δυστυχώς και ο Πρωθυπουργός, είναι καρεκλοθύρες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά με όλους αυτούς δεν μπορώ να συνεργαστώ.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα λοιπόν που βγήκε σήμερα από τη Βουλή, που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή με το νέο κώδικα. Είχε πάρα πολλές διατάξεις, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου είναι ένα πολύ χρηστικό θέμα, το οποίο βεβαίως θα εφαρμοστεί, όπως λέει η κυβέρνηση, από την 1η Ιανουαρίου του 2028, αλλά αλλάζει μία γνωστή συνήθεια. Παραδείγματος χάρη, τα δημοτικά τέλη θα πληρώνονται πλέον με διαφορετικό τρόπο και δεν θα μπαίνουν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Πάμε να δούμε τι είπε σήμερα στην Βουλή κατά την ψήφιση του νέου κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Θοδωρής Λιβάνιος, και αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να το αναλύσουμε το θέμα.
6: Προβλέπεται ένα προεδρικό διάταγμα ώστε με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, είναι σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εσωτερικών, ψηφιακής διακυβέρνησης και εθνικής οικονομίας και οικονομικών, να μπορεί να εξεταστεί και να υλοποιηθεί ένα σύστημα καταβολής των δημοτικών τελών, όχι πλέον μέσω λογαριασμού της ΔΕΗ στο μέλλον, όταν θα είμαστε έτοιμοι, αλλά μέσω και άλλων τρόπων, όπως γίνονται αντίστοιχοι εισπράξη φορολογίας. Ουσιαστικά να ανοίξει ο δρόμος, να υπάρχει το νομοθετικό ή νομοθετική πρόβλεψη για να αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη κάποια στιγμή στο μέλλον από τους λογαριασμούς του ρεύματος, που είναι και ένα αίτημα και των παρόχων και του ΔΔΕ και εν τέλει και των Δήμων διαχρονικό.
0: Πάμε τώρα σε αυτή την συζήτηση στην Βουλή, σε αυτή την αντιπαράθεση, να δούμε τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιατί μία από τις διατάξεις που ψηφίστηκε σήμερα είναι εφ' εξής, στις δημοτικές εκλογές να εκλέγεται δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή, να μην υπάρχει δηλαδή εκλογική αναμέτρηση δύο γύρων. Τι είχαμε μέχρι τώρα? Είχαμε μία εκλογική αναμέτρηση που, εάν δεν έπιανε το όριο που υπάρχει με βάση τον εκλογικό νόμο ο πρώτος, πηγαίναμε σε δεύτερο γύρο. Έτσι, παραδείγματος χάρη, έγινε η μεγάλη ανατροπή στο Δήμο Αθηναίων, όπου ενώ ήταν πολύ κοντά στο όριο εκλογής ο Κώστας Μπακογιάννης, υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, ο Χάρης Δούκας, που ήταν δεύτερος, με τη συνδρομή ψηφοφόρων από όλα τα άλλα κόμματα και κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και του Κώστα Ζαχαριάδη, που ήταν τότε υποψήφιος, κατόρθωσε να κερδίσει τις εκλογές στο δεύτερο γύρο. Αυτό αλλάζει. Και μάλιστα εισάγεται και αυτό που η κυβέρνηση λέει συμπληρωματική ψήφος. Δηλαδή, θα έχουμε τη δυνατότητα, όταν ψηφίζουμε, να ψηφίζουμε το πρόσωπο της επιλογής μας και με κάποιον τρόπο να ψηφίζουμε και συμπληρωματικά, να αναγράφεται δηλαδή κάπου, ότι σε περίπτωση που το πρόσωπο της επιλογής μας δεν πιάσει το όριο κτλ., ότι η ψήφος μας μεταφέρεται σε ένα άλλο πρόσωπο. Δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί πώς ακριβώς θα γίνεται αυτό με βάση συγκεκριμένο αλγόριθμο. Όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν και μάλιστα ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Τον χαρακτήρισε αντισυνταγματικό και καλπονοθευτικό. Πάμε να δούμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος. Είναι ένας μόνιμος πολιτικός μηχανισμός που κρατά σε ομοιρία την αυτοδιοίκηση από το κεντρικό κράτος. Αυτό τελικά θέλετε. Τους θέλετε μακρύ σας χέρι, μακρύ χέρι του Μαξίμου. Θέλετε τον κάθε δήμαρχο και το κάθε δημοτικό συμβούλιο. Και όχι αυτόνομοι πυρήνες δημοκρατίας και προσφοράς στις τοπικές κοινωνίες.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Μύτη, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, λόγω ενός μικρού τεχνικού προβλήματος θα τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας. Γιάννη, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί υπήρξε και σφοδρή αντιπαράθεση, μάλιστα υπήρξε και αντιπαράθεση μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος επιτέθηκε, όπως έκανε και χθες το βράδυ εδώ στην επόμενη μέρα, εναντίον του Δημάρχου Αθηναίων του Χάρη Δούκα, αντέδρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μάντζος. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως, δώσ' μας σε παρακαλώ πάρα πολύ το περίγραμμα του πώς θα γίνεται αυτή η εκλογή Δημάρχου από την πρώτη Κυριακή και τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Η αλήθεια είναι, Σεραφή μου, ότι όπως πολύ σωστά το είπες και εισηγητικά, ακόμα αυτός ο μαγικός αλγόριθμος δεν έχει διευκρινιστεί, γιατί όντως από σήμερα είναι νόμος του κράτους η κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και τα έσοδα, όπως είπε και ο αρμόδιος υπουργός, θα πηγαίνουν στους Δήμους. Έτσι, γιατί μιλούσαμε για μια κοστοβόρα διαδικασία. Ωστόσο, όπως ακούσαμε και προηγουμένως από το ΠΑΣΟΚ, αυτό είχε σαν σημαία σήμερα και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μάντζος, είναι ότι η κυβέρνηση ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη που έφερε σήμερα πάει να προλάβει τις ανατροπές και να λειτουργήσει επί της ουσίας ως μακρύ χέρι της κυβέρνησης και στους Δήμους. Συγκεκριμένα, Σεραφείμ, και εδώ να δώσουμε βάση στα στοιχεία που έδωσε το ΠΑΣΟΚ, ήταν όντως αποκαλυπτικά. Στις 84 πανελλαδικές περιπτώσεις δημάρχων που προκρίνονταν την πρώτη Κυριακή, είχαμε 49 ανατροπές. Μόνο στην Αττική, Σεραφείμ, όπως διευκρίνησε ο Δημήτρης Μάντζος, από τις 28 περιπτώσεις δημάρχων που πρόσκυνταν σε σχήματα τα οποία ήταν φιλοκυβερνητικά, είχαμε 17 ανατροπές μεταξύ αυτών και του Δημάρχου Αθηναίων. Αυτό ήταν και το φυτίλι της έντασης μεταξύ του Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος επανέλαβε αυτά τα οποία είπε και χθες στην εκπομπή σου, και ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρος ότι το καλπονοθευτικό σύστημα σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι αυτό το οποίο επιχειρεί, αυτό προτάσει το ΠΑΣΟΚ, ότι ουσιαστικά ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχει τα στοιχεία δημοκρατικότητας, δημοκρατικής αποκέντρωσης και ευρύτερων δημοκρατικών διευθυντών που υπήρχαν μέχρι τώρα. Τώρα, Σεραφείμ, επίσης αυτό το οποίο, αν θέλεις, φιλητεύει η αντιπολίτευση είναι ότι το δημαρχοκεντρικό, ας μου επιτραπεί έτσι, σύστημα ενισχύεται. Φεύγει δηλαδή, αφαιρεί ο νέος κώδικας εξουσίες από τα δημοτικά συμβούλια και αντικαθίσταται από την λεγόμενη Δημοτική Επιτροπή. Και αυτό είναι μέσα στον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, γεγονός που αποτέλεσε και αυτό σημαία, αν θέλεις, αντιπαράθεσης μεταξύ της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης. Θεωρεί, το ΠΑΣΟΚ θεωρεί και η αντιπολίτευση, ότι επί της ουσίας τις όποιες φωνές αντιδρούν στην κυβέρνηση, εντός των Δήμων, εντός των περιφερειών, θέλει η κυβέρνηση να τις μαζέψει με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Λοιπόν, Γιάννη Μύτη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιάννη Μύτη. Και πάμε αμέσως και για τα δύο θέματα, και για το θέμα των δημοτικών τελών, αλλά θα τον ρωτήσω και για το θέμα αυτό, να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, τον κύριο Γιάννη Μιλωνάκη. Κύριε Μιλωνάκη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα και εγώ, κύριε Κοτρώτσο, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς για το θέμα των δημοτικών τελών. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτό αποτέλεσε ουσιαστικά ένα αίτημα και της ΚΕΔΕ και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των εταιριών ενέργειας. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, από πότε θα εφαρμοστεί και αν έχετε εικόνα πώς θα εφαρμοστεί?
7: Ακούστε, είναι γεγονός ότι ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης ανακοινώθηκε από τον Υπουργό το 2024 στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Ρόδο, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, και έκτοτε έχουν γίνει πολλές συναντήσεις, γενικές συνελεύσεις, διαβουλεύσεις για τα ζητήματα που αφορούν τον κώδικα. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος από αυτά είναι αιτήματα που έχει θέσει η ΚΕΔΕ διαχρονικά. Τώρα, υπάρχουν κάποια ζητήματα που είναι στην πολιτική αντιπαράθεση των κομμάτων και εγώ δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ αυτοδιοικητικά να πω μόνο ότι το ζήτημα της ίσπραξης των δημοτικών τελών αυτή τη στιγμή οι πάροχοι έχουν μια προμήθεια περίπου της τάξης του 10-12%. Το νέο προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί από τους υπουργούς, από τους αρμόδιους υπουργούς, βάζει ένα ανώτατο όριο προμήθειας 5% με όποιο τρόπο γίνει αυτό. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα με ποιο τρόπο θα γίνει. Και εδώ βεβαίως υπάρχει ένας κίνδυνος οι Δήμοι να χάσουν χρήματα. Αυτό είναι το ένα το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί τώρα μέσω των λογαριασμών του ρεύματος ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να πληρώνει τα δημοτικά τέλη. Και όταν λέμε δημοτικά τέλη, για να διευκρινίσω, αφορά την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό. Τίποτα άλλο. Το νέο πλαίσιο λοιπόν δεν είναι σαφές από πού θα εισπράττουν οι Δήμοι. Επίσης υπάρχει ένα θολό σημείο, γιατί ο πολίτης ακούει αλλαγή τρόπου και νομίζει ότι θα αυξηθούν τα δημοτικά τέλη. Αυτό δεν προβλέπεται από πουθενά να αλλάξει. Αντιθέτως, όπως και σήμερα, οι Δήμοι καθορίζουν ανά τετραγωνικό τα δημοτικά τέλη. Αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει.
0: Κύριε Μιλωνάκη, αυτό που λέγεται εκ μέρους της κυβέρνησης είναι ότι θα υπάρξει ένα σύστημα που θα είναι ανάλογο με αυτό της πληρωμής του ένφια μέσω της ΑΔΕ. Δηλαδή, θα υπάρχει μια ταυτότητα οφειλής προφανώς, θα μπαίνουμε μέσα στους τραπεζικούς λογαριασμούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και θα πληρώνουμε και τα δημοτικά τέλη. Αυτό έχω καταλάβει εγώ.
7: Ακούστε, αν είναι έτσι και διασφαλιστεί ότι οι Δήμοι θα εισπράττουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε μια περίοδο υποχρηματοδότησης, η ενεργειακή κρίση, όλα αυτά έχουν πλήξει τους Δήμους μας οικονομικά. Άρα, αν υπάρχει λοιπόν τρόπος να εισπράττονται τα δημοτικά τέλη, τότε ίσως αυτό είναι και καλύτερο, με την έννοια ότι δεν θα υπάρχει η προμήθεια. Γιατί αυτή τη στιγμή οι πάροχοι παίρνουν μια προμήθεια, όπως σας είπα, της τάξης του 10-12%. Άρα, αν αυτό γίνεται από ένα σύστημα ΑΔΕ, φαντάζομαι ότι η ΑΔΕ δεν θα παίρνει προμήθεια από τους Δήμους για να κάνει αυτή τη διαδικασία. Άρα, το σίγουρο είναι ότι δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί. Σήμερα ψηφίστηκε, δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί με ποιο τρόπο θα είναι.
0: Ωραία.
7: Και μάλιστα αυτό το οποίο υπόθηκε είναι ότι είναι από 1η-1η του 28.
0: Ναι, ναι. Τώρα, μία ερώτηση τελευταία, θέλω ένα σχόλιο σας. Εσείς ως ΚΕΔΕ, πώς βλέπετε την εκλογή Δημάρχου από την πρώτη Κυριακή με αυτό το νέο σύστημα και με την συμπληρωματική ψήφου? Είστε θετικοί, αρνητικοί και γιατί?
7: Ακούστε, είμαστε όλοι επιφυλακτικοί με ένα νέο σύστημα το οποίο δεν έχει ξαναεφαρμοστεί και δεν ξέρουμε πού εφαρμόζεται. Όλοι, εδώ είναι σίγουρο ότι υπάρχει μια επιφύλαξη. Όμως εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή η αυτοδιοίκηση κατά καιρούς έχει περάσει από πολλά κύματα, ζήσαμε την απλή αναλογική που δεν μπορούσαν οι δήμαρχοι να διοικήσουν γιατί δεν είχαν την πλειοψηφία. Μάλιστα και με ένα σύστημα απλής αναλογικής που είχε εφαρμοστεί, που την πρώτη Κυριακή ήταν πλειοψηφικό και τη δεύτερη, μάλλον την πρώτη Κυριακή ήταν απλή αναλογική και τη δεύτερη πλειοψηφικό. Δεν υπήρχε δηλαδή το σύστημα της Κύπρου που είναι καθαρή απλή αναλογική. Θέλω να πω ότι η αυτοδιοίκηση έχει περάσει από χίλια κύματα και από πολλά πειράματα. Ελπίζω, επειδή τώρα έχουμε 2,5 χρόνια μπροστά μας, ο κώδικας όντως συγκεντρώνει πάρα πολλά διαφορετικά νομοθετήματα από τον Κλισθένη, τον Καλλικράτη και εδώ και από το 2006 δηλαδή έχουμε έναν κώδικα ενιαίο πλέον. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω, θα το δούμε το σύστημα, όμως νομίζω ότι ένας δήμαρχος ο οποίος ασχολείται με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, να κάνει την πόλη του καλύτερη, δεν κινδυνεύει να χάσει από κανένα εκλογικό σύστημα, όποιο και να είναι αυτό. Βλέπουμε δημάρχους λοιπόν που κέρδισαν με μεγάλη πλειοψηφία στο σύστημα της απλής αναλογικής και δημάρχους που αντιστοίχως έχασαν συντριπτικά, όπως έγινε και στην Αγία Παρασκευή, που δεν μπήκαν καν στο δεύτερο γύρο. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ένας δήμαρχος ο οποίος κάνει καλή δουλειά, τον νοιάζει να προοδεύει η πόλη του, να βελτιώνει τις συνθήκες, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
0: Κύριε Μιλωνάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και πάμε στο θέμα του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Χθες, εδώ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έγινε γνωστό ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, με επιστολή του, με παρέμβασή του προς τον Άριο Πάγο, ζητά ουσιαστικά να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τις βελγικές αρχές. Τι σημαίνει αυτό? Ο καθένας μπορεί να το αξιολογήσει. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αυτό που εκκρεμεί είναι τις επόμενες ημέρες να συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, προκειμένου να εξεταστεί εάν θα παραπεμφθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου με αφορμή το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, προκειμένου να αρθεί η βουλευτική του ασυλία, όπως το έχει ζητήσει και ο ίδιος, και να τρέξουν πλέον οι διαδικασίες ενώπιον της ελληνικής και της βελγικής δικαιοσύνης. Το γεγονός πάντως ότι ο κύριος Αβραμόπουλος ζήτησε να ακυρωθεί το ένταλμα σύλληψης που έχουν εκδώσει οι ευρωπαϊκές αρχές, επαναλαμβάνω, αξιολογήθηκε ποικιλοτρόπως από την αντιπολίτευση αλλά και από κυβερνητικές πηγές. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και αμέσως... Α, μάλιστα. Μου λέει ο Γιάννης ο Αργυρός ότι είναι έτοιμος να συνδοθούμε αμέσως με τον δικηγόρο Βρυξελών, τον κύριο Νίκο Κορογιαννάκη. Κύριε Κορογιαννάκη, καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
8: Καλησπέρα σας, κύριε Κοντρότσο.
0: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι ζητήσαμε να συνομιλήσουμε, γιατί αν μη τι άλλο, εσείς γνωρίζετε πώς λειτουργεί το δικαιϊκό σύστημα εκεί στο Βέλγιο και επίσης γνωρίζετε κάπως και την υπόθεση αυτή καθ' αυτή του Qatar Gate, ενώ σε ένα πρώιμο στάδιό της. Λοιπόν, και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, τι είναι αυτό το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν, αφήστε αν αφορά τον Αβραμόπουλο, που τον αφορά, θα μπορούσε να αφορά και οποιονδήποτε άλλο, οι βελγικές αρχές, γιατί ακούσαμε τον κύριο Αβραμόπουλο να λέει ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων, μια κοκορομαχία, να το πω έτσι, μεταξύ βελγικής αστυνομίας και δικαιοσύνης και βρέθηκε αυτό στις Μιλόπετρες.
8: Εντάξει, η πρώτη παρατήρηση είναι ακριβώς αυτή, ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα εθνικό ένταλμα σύλληψης, το οποίο εκδίδεται από μια εισαγγελία ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά έναν πολίτη ο οποίος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος. Δηλαδή, όταν λέμε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, δεν εννοούμε ένταλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Ακριβώς.
8: Εννοούμε το ένταλμα το οποίο εκδόθηκε από το Βέλγο Εισαγγελέα, που ασχολείται με μία υπόθεση, έτσι, και η οποία αφορά κάποιον πολίτη της Ένωσης που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Παλιότερα αυτά τα εντάλματα έπρεπε να επικυρωθούν και τα λοιπά. Τώρα πια η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα να εκδίδονται απευθείας.
0: Και ποιος το εκτελεί αυτό, κύριε Κορογιαννάκη? Τι εννοώ? Θα πάει η περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου στη Βουλή και θα αρθεί πιθανότατα η βουλευτική του ασυλία. Ποιος υλοποιεί, ποιος εκτελεί το ένταλμα σύλληψης? Η ελληνική δικαιοσύνη δια της εκδόσεώς του στο Βέλγιο, οι βελγικές αρχές, η ελληνική δικαιοσύνη δια της παραμονής και υλοποίησης του εντάλματος στην Ελλάδα? Πώς ακριβώς γίνεται?
8: Ο βασικός τρόπος λειτουργίας του ευρωπαϊκού εντάλματος είναι στην ουσία ένα αίτημα εκτελεστό όμως προς τις αρχές ενός άλλου κράτους μέλους να συλλάβουν και να παραδώσουν έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην επικράτειά τους. Δηλαδή δεν έρχονται εδώ Βέλγοι αστυνομικοί να τον συλλάβουν στο σπίτι τους τον οποιοδήποτε ύποπτο. Αυτό θα εκτελεστεί με τα διοκτικά μέσα τα οποία υφίστανται στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε και κάποιον άνθρωπο που έχει ασυλία. Είναι λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό. Είναι μια εξαίρεση.
0: Άρα δηλαδή θα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά την άρση της ασυλίας θα, να το πω έτσι, θα πρέπει να συλληφθεί στην Ελλάδα και να εκδοθεί στο Βέλγιο.
8: Ακριβώς.
0: Α, μάλιστα. Τώρα, ζητάει ο κύριος Αβραμόπουλος την ακύρωση του ευρωπαϊκού εντάλματος. Αυτό τι σημαίνει?
8: Καταρχάς, το ευρωπαϊκό ένταλμα, δηλαδή ένα ξένο ένταλμα, όπως είπαμε προηγουμένως, πρέπει να εκτελεστεί στην Ελλάδα από τις ελληνικές αρχές. Mm-hmm. Τόσο ο ελληνικός κώδικας ποινικής δικονομίας, όσο και ο ίδιος ο κανονισμός από τον οποίο προβλέπεται το ευρωπαϊκό ένταλμα, προβλέπει όλων των ειδών της διασφαλίσεις, ας το πούμε έτσι, ώστε οι δικαστικές αρχές να ελέγχουν την νομιμότητά του.
0: Τι εννοώ, εάν κύριε Κορογιαννάκη, ο Άριος Πάγος στην Αθήνα κάνει δεκτό το αίτημα του κυρίου Αβραμόπουλου και κηρύξει άκυρο το ευρωπαϊκό ένταλμα, οι Βέλγοι τι κάνουν σε αυτή την περίπτωση?
8: Για να κηρυχθεί άκυρο το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί από ένα άλλο κράτος μέλος, εξετάζονται μία σειρά από τυπικά ζητήματα. Έτσι. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες που γνωρίζω, ας πούμε, μία περίπτωση που είχε έρθει μάλιστα ένα ένταλμα σύλληψη από τις ελληνικές αρχές προς τις βελγικές αρχές, mm-hmm. και οι βελγικές αρχές αρνήθηκαν να το εκτελέσουν, ισχυριζόμενες ότι οι συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές είναι απάνθρωπες. Έγινε λοιπόν μια συζήτηση επί αυτής της αντίρρησης, ας το πούμε, των αρχών του άλλου κράτους μέλους για το κατά πόσο είναι εύλογη ή όχι, και αυτή η υπόθεση μάλιστα έφτασε μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο είπε ότι ναι, μπορεί ένας εθνικός δικαστής να πει όχι, δεν εκδίδω έναν άνθρωπο σε άλλη χώρα, όμως εφόσον πρόκειται για ένταλμα για να εκτιθεί ποινή, πρέπει να εκτιθεί η ποινή στην άλλη χώρα. Καταλαβαίνετε ότι αρχίζουμε και μπαίνουμε σε λίγο πολύπλοκα νομικά ζητήματα εδώ.
0: Τελευταία ερώτηση και σας αποδεσμεύω. Γιατί 4 χρόνια περίπου μετά το ξέσπασμα του Qatar Gate, τη σύλληψη της Εύα Καηλή, του Παντσέρη και όλων των άλλων πρωταγωνιστών εκείνης της περίοδου, δεν έχουν προχωρήσει οι βελγικές αρχές, η βελγική δικαιοσύνη, σε ποινικές διώξεις, δεν έχουν προχωρήσει την υπόθεση?
8: Καταρχάς, σε ποινικές διώξεις έχουν προχωρήσει.
0: Έχουν
8: ασκηθεί ποινικές διώξεις και κατά όλων των πρωταγωνιστών στην υπόθεση αυτή. Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από τον τύπο, το δικαστικό ρεπορτάζ, το πούμε έτσι, του Βελγίου,
0: ναι.
8: Το Φεβρουάριο του 2026 το Δικαστικό Συμβούλιο εξέτασε τα παράπονα των κατηγορουμένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκε η έρευνα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, αν η σύλληψη ήταν νόμιμη, αν τα ζητήματα των ασυλιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγιναν σωστά, αν οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις ήταν νόμιμες, και απεφάνθη το Δικαστικό Συμβούλιο ότι ήταν νόμιμες. Αυτό μας δείχνει ότι είμαστε, πιθανολογώ, ότι είμαστε αρκετά κοντά στην εκδίκαση της υπόθεσης.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε την παρέλευση αυτού του χρόνου, ότι είμαστε κοντά. Κύριε Κορογιαννάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν μπήκαμε στην ουσία, γιατί ούτε εσείς ούτε εγώ γνωρίζουμε τη δικογραφία, έτσι. Προσπαθήσαμε ακριβώς να περιγράψουμε το πώς λειτουργεί το σύστημα, να το πω έτσι λαϊκά.
8: Ακριβώς, και θα σας είπαν οι συνεργάτες τους ότι και εγώ τους εξήγησα ότι
0: βεβαίως,
8: και τηλεδικηγόρος δεν είμαι.
0: Και καλά κάνετε, θα πω εγώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κορογιαννάκη. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα για το πώς μπορεί να εξελιχθεί έτσι δικαστικά η υπόθεση. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με την κυρία Φόφη Γιωτάκη και τον κύριο Ιάκωβο Αρμάο, τον πολύ γνωστό πολιτικό επιστήμονα και επικοινωνιολόγο, για να βάλουμε λίγο τα προσκήνια και τα παρασκήνια της πολιτικής αντιπαράθεσης.
9: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
10: Είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
11: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
12: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
13: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
14: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
15: Χρειάζεσαι έξτρα ενέργεια, κάτι φυσικά χορταστικό? Υπάρχει πάντα μια γκρανόλα μπαρ Παπαδοπούλου που φτιάξαμε για σένα. Γκρανόλα μπαρς Παπαδοπούλου. Φυσικά θρεπτικές, φυσικά Παπαδοπούλου. Τώρα και σε νέα απολαυστική γεύση Speculoos.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, Φόφη Γιωτάκη, καλησπέρα κυρία μου. Και ο κύριος Ιάκωβος Αρμάος, πολιτικός επιστήμονας, επικοινωνιολόγος και διδάκτορ πολιτικής φιλοσοφίας. Πρόσφατα.
5: Εδώ και κάποια χρόνια.
4: Λοιπόν,
5: όχι πολλά.
4: Έτσι, για να δούμε λιγάκι πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, Φόφη. Πριν πάμε στο τάβλι, στα αγωνιστικά αυτοκίνητα, στις κόντρες και τα λοιπά, σε όλα αυτά, γιατί θα δούμε πολλά σε αυτή την μακρά προεκλογική περίοδο, ειδικά αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27. Φαίνεται ότι άναψε κυριολεκτικά φωτιές η χθεσινή συνέντευξη Τσίπρα στον Αλφα και στον Αντώνη Ρόιτερ. Και οι παρενέργειες στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφείς. Έχουν ξεσηκωθεί οι πάντες.
6: Συνεχίζονται.
4: Έτσι. Τι γίνεται?
6: Συνεχίζονται και θα συνεχιστούν νομίζω μέχρι να συνεδριάσει, φαντάζομαι, η Κεντρική Επιτροπή εντός του Ιουλίου πια. Ίσως μέχρι τα μέσα Ιουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες. Και αυτό γιατί είδαμε από την χθεσινή συνεδρία.
4: Συγκέντρωσαν τις υπογραφές δηλαδή, που απαιτούνται.
6: Συγκεντρώνουν ακριβώς τις υπογραφές, συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τις υπογραφές. Εκτός αυτού όμως φάνηκε το εξής, όπως είπαμε και χθες, κατά τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, ότι οι περισσότεροι που μίλησαν και κατέθεσαν την άποψή τους ήταν ή της μειοψηφίας και όχι της πλειοψηφίας. Γιατί σημαίνει αυτό? Διότι τα στελέχη που είναι πιο κοντά με το βλέμμα στραμμένο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα, προτιμούν τη σιωπή το τελευταίο διάστημα. Γιατί δεν θέλουν να κινούν αντιπαραθέσεις με το κόμμα στο οποίο προσβλέπουν, στο κόμμα στο οποίο θέλουν να είναι υποψήφοι. Και αυτό αφορά κυρίως τους βουλευτές, αλλά και άλλα στελέχη που θέλουν να στοιχηθούν στο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα.
4: Άρα, πρακτικά τώρα τι έχουμε? Συγκεντρώνονται οι υπογραφές. Πάμε σε νέα κεντρική επιτροπή, όπου εκεί η μειοψηφία θα προσπαθήσει να ανατρέψει την πρώτη απόφαση που είχε ληφθεί από την προηγούμενη συνεδρίαση για πολιτική και εκλογική στήριξη του κόμματος Τσίπρα. Αμφίβολο είναι αν θα βρει τους σχετισμούς, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό θα προσπαθήσει. Εάν το κατορθώσει, πρώτον, τίθεται θέμα ηγεσίας Σοκράτη Φάμελ.
6: Όλα είναι ανοιχτά.
4: Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβάζει ψηφοδέλτια, πιθανώς κατεβάζει ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές.
6: Πολύ δύσκολο, αλλά υπαρκτό το σενάριο.
4: Ναι, εάν ανατραπεί η απόφαση και κάνουν, πώς το λένε, κατάληψη των Βερσαλιών η σημερινή της μειοψηφίας, τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Εμένα με προβλημάτισε, παραδείγματος χάρη, η δήλωση Γιαννούλη σήμερα. Ο Γιαννούλης είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελου. Και λέει, και ασκεί κριτική και λέει ότι δεν μας βοηθάει.
6: Είναι πρωτοφανή αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα να βάλει εμέσως πλην σαφώς, αλλά βάλει εναντίον της γραμμής που ακολουθεί ο Σοκράτης Φάμελος. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που ισχύει.
4: Και ο Παπάς έκανε μια δήλωση ενδιαφέρουσα.
6: Ναι, το δεύτερο που ισχύει επίσης, θέλω να πω, είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν στη φάση που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γύρω στο 1%. 1% όπως
4: του κόβεις λίγο, 1,2.
6: Ναι, περίπου, γύρω στο 1%.
4: Αστειεύομαι.
6: Ναι, Δηλαδή ήταν, ποιος το είπε χθες, νομίζω ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης είπε το εξής, ότι πήρε σαν ακόμα στο 10% και έφτασε στο 1%. Δηλαδή μέσα στα δύο τελευταία χρόνια, που είναι περίπου δύο χρόνια, δεν έχει κλείσει ακριβώς, ο κύριος Φάμελος, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, εάν θα υπάρξουν άλλες κινήσεις προς άλλα κόμματα, και αυτό μένει να αποδειχθεί, κάποιες πληροφορίες θέλουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να απλώνουν γέφυρες διαλόγου και προς το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή η έντονη κινητικότητα στην κεντροαριστερά
4: Ο Νίκος Παπάς έκανε άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ.
6: Ναι,
4: έκανε
6: βεβαίως
4: άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες μέρες.
6: Πρωτοφανή τα ανοίγματα που γίνονται και από την πλευρά του Νίκου Παπά προς το ΠΑΣΟΚ. Να γιατί να θυμίσω ότι ήταν πρωταγωνιστής το 2015.
4: Σωστό.
6: Για τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με του ΣΑΝΕΛ. Ωστόσο, ο κύριος Παπάς αρχίζει και αναγνωρίζει ότι ήταν λάθος εκείνη η στάση της ηγεσίας και των πρωταγωνιστών της
4: εποχής του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Μόνο
4: πρωταγωνιστής, Φώφη. Περισσότερο εκείνη την περίοδο ο Νίκος Παπάς βρισκόταν στο σπίτι του Πάνου Καμένου παρά στο δικό του. Δηλαδή ήταν πολύ πρωταγωνιστής. Ήταν συνεχώς στις επαφές, έτσι, όχι πρωτοβουλιακά.
6: Αρχίζουν και μοιράζουν με αλκούλπα, ναι, βεβαίως.
4: Λοιπόν,
6: τώρα,
4: κύριε Αρμαό, είδατε τη συνέντευξη Τσίπρα χθες?
5: Ναι, ναι, φυσικά.
4: Πείτε μου ένα σχόλιο. Πώς τον είδατε? Σας έκανε κάτι εντύπωση η στρατηγική που ακολουθεί? Πώς τη βλέπετε?
5: Είδα τον κύριο τον ίδιο Τσίπρα, είδα επίσης και την θεαματικότητα. Για να δω αν υπάρχει.
4: Δεν, ξέρετε, δεν το είδα αυτό εγώ.
5: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν το κοινό άλλαξε κάτι στα νούμερα.
4: Καλά, αν είχε Μουντιάλ απέναντι, δεν νομίζω ότι.
5: Άρα, ξέρετε, και αυτό που λέτε εσείς και αυτό που είπατε πριν, δηλαδή όλα αυτά τα σενάρια τα οποία συζητούνται, που θα πάει ο κύριος Παπάς, ποιος θα πάει στο ΠΑΣΟΚ.
4: Αυτά δεν αφορούν τον κόσμο. Αυτά λέμε. Δεν αφορούν τον πολύ κόσμο, εννοώ. Κάποιους τους αφορούν.
5: Τα λέτε εξαιρετικά. Δεν αφορούν τον πολύ κόσμο και κάποια στιγμή ο πολύς κόσμος.
4: Αλλά δεν είπε αυτά ο Τσίπρας χθες στη συνέντευξη. Αυτά τα λέμε εμείς εδώ.
5: Πάμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ, που κατά λάθος είπε ο κύριος Στρόιντερ συνέντευξη.
4: Ναι. Αυτό ήταν ωραία τρολιά.
6: Ναι,
4: ήταν,
6: όντως, και
4: ωραία
6: στην τρολιά. Αρχή και όλα.
5: Άρα, ξέρετε, όλα αυτά έχουν ένα μικρό ενδιαφέρον. Είτε για τη γλώσσα, είτε για την ιστορία. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας αναφυσβήτητα ένα πολιτικό μπραντ. Δεν τίθεται ζήτημα σε αυτό ο ίδιος. Γιατί είναι ένα πολιτικό μπραντ, έχει καταφέρει κάποια πράγματα στη ζωή του. Κανείς δεν μπορεί να του πάρει το γεγονός ότι έγινε πρωθυπουργός. Έχει καταφέρει όμως επίσης να είναι και από τις λίγες περιπτώσεις στην ελληνική πολιτική ιστορία που μείωσε αισθητά το ποσοστό του ως αντιπολίτευση. Αν δει λοιπόν κανείς όσο μπορεί πιο αντικειμενικά τις καταστάσεις, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ νωρίς και σε αυτό το ΠΑΣΟΚ έχει δίκιο. Όταν κανείς κάνει ένα νέο κόμμα, ποιοι κάνουν τις έρευνες, αν οι έρευνες αυτό το οποίο δείχνουν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Έχει μια φυσική, αν θέλετε, ικανότητα, μια ασφάλεια στο λόγο όταν κανείς εμφανίζεται στην τηλεόραση. Εμφανίζεται λοιπόν αρκετά συμπαθής. Έχει χιούμορ το οποίο είναι μεν δύσκολο στην πολιτική, αλλά είναι υπαρκτό. Και έχει και μια άποψη που αυτή τη στιγμή, αντίθετα από ό,τι έκανε στο παρελθόν, την κάνει όσο μπορεί με τον πιο καλύτερο επαγγελματικό τρόπο. Μεγάλο ερωτηματικό, δεν σας το κρύβω, είναι το όνομα. Δεύτερο μεγάλο ερωτηματικό, αν αυτό το οποίο λέει ο κ. Τσίπρας θες, το γεγονός ότι εμείς ήρθαμε να καλύψουμε ένα κενό, είναι πραγματικό ή όχι γεγονός. Και σε αυτό επιτρέψτε μου να έχω πολλά ερωτηματικά. Να περιμένουν δηλαδή να δω τι θα γίνει στις επόμενες μέρες. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι αν γίνουν οι εκλογές το Μάρτιο του 2027, που σημαίνει ότι θα έχουμε περίπου 6-7 μήνες μπροστά μας, δεν θα είναι εύκολο αυτή η διατήρηση του όποιου ποσοστού αυτή τη στιγμή έχει ο κ. Τσίπρας. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε είτε για ένα μηχανισμό ο οποίος κατά 2/3 προέρχεται από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε έναν μηχανισμό το οποίο ενώ έχει κάποιες μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ, είτε γίνονται με λίγο, θα έλεγα, άκομψο τρόπο, δηλαδή ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι το όνομά του, νομίζω Σανδύμας.
4: Σκανδάμης. Σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ.
5: Α, τέλεια. Να το ρωτήσετε λοιπόν, γιατί επέλεξε ο ίδιος, παρόλο την επιχειρηματολογία την οποία θα σας πει, επειδή την άκουσα και αυτό μου κάνει εντύπωση, να πει ότι εγώ άλλαξα γνώμη, αλλά σε 24 ώρες μέσα έφυγε από το ένα κόμμα και πήρε θέση σε άλλο κόμμα. Αν δεν έπαιρνε θέση, αυτό δεν σας το λέγα σήμερα. Αλλά πήρε θέση. Έγινε τομεάρχης. Που σημαίνει ότι έχει μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, αμή τι άλλο, εξωτερική εικόνα που θα δείχνει προς τον πολίτη. Όλα αυτά κάνουν τι, κάνουν και δημιουργούν ένα.
4: Φαντάζομαι δεν πέσατε από τα σύννεφα ότι το βλέπετε πρώτη φορά Όχι. Στη σύγχρονη πολιτική ζωή.
5: Όχι,
4: εδώ υπήρξαν υποψήφοι για ηγεσίες κομμάτων που βρέθηκαν μετά από λίγο καιρό τα σε λέτε, άλλα κόμματα.
5: Σε αυτό
4: έτσι.
5: Έχετε τόσο δίκιο που θα σας πω όμως, δείτε όλοι αυτοί που είναι σήμερα. Αν τους έχει τιμωρήσει ή δεν τους έχει τιμωρήσει,
4: δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Διότι... Κάποιοι είναι έτοιμοι να επιστρέψουν και δυναμικά κιόλας.
5: Α, και εκεί λοιπόν θα είναι το δεύτερο μεγάλο ερώτημα, αν θα τα καταφέρουν ή όχι. Γιατί
4: δούμε.
5: Δεν σας κρύβω ότι εγώ αισθάνομαι ότι οι πολίτες έχουν και μνήμη και άποψη.
4: Λοιπόν, το τάβλι σας αρέσει. Κύριε Αργυρέ, μπορούμε να παίξουμε λίγο τάβλι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μ' ακούει ο κύριος Αργυρός.
5: Οι πεντάρες, τις πεντάρες να δείξετε τι λέει.
4: Λέω το ρεπορτάζ το έχουμε με την αντιπαράθεση πρωθυπουργό. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Αν δείξαμε πριν, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, τώρα, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, έχουμε κάποιο θέμα για τις δημοσκοπήσεις που βλέπω εδώ στην... Ωραία, το πολιτικό οικονομία, να το δούμε. Την αντιπαράθεση με αφορμή αυτό που είπε για την οικονομία ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας, με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως.
8: Ο κύριος Τσίπρας να ξεκαθαρίσει αν επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.
9: Όταν έλεγε ότι θα μειώσει, θα καταργήσει τον ένφια και τελικά όχι μόνο τον κατήργησε,
10: ξέρετε,
9: τον κράτησε και τον αύξησε.
11: Γιατί η κυβέρνηση μας τα πήρε από την τσέπη 6 δισεκατομμύρια παραπάνω από όσα έχει υποχρέωση να πάρει.
12: Νομίζω ότι μια λύση θα μπορούσε να είναι να εξετάσουμε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα. Εγώ είμαι αυτός που το εισηγούμε και πιστεύω ότι δεν χρειάζονται προσωρινές λύσεις, αλλά μόνιμες.
10: Συγγνώμη,
12: οι προσωρινές λύσεις, ξέρετε, χάνονται λίγο στην αλυσίδα, γιατί τις βλέπουν όλοι ως προσωρινές.
4: Τώρα, θα το μαρτυρήσω, Φόφη. Λέει Φόφη και συμφωνώ απολύτως, γι' αυτό το υιοθετώ και νομίζω ότι ο κύριος Αρμάος συμφώνησε. Χτες ο Τσίπρας, όταν μιλούσε για την οικονομία, έκανε δύο κινήσεις. Η μία είναι μία κίνηση εντός εισαγωγικών πολλών πολιτικής γαλαντομίας που δικαίως, ευλόγως και σωστά επικοινωνιακά και πολιτικά την αξιοποίησε η κυβέρνηση. Είπε δηλαδή ότι η οικονομία είχε μία δημοσιονομική υπεραπόδοση, ότι τα τελευταία χρόνια δημοσιονομικά...
10: Ναι, δεν προσέφηκε στην κρίνια και στην
4: μιζέρια δεν
10: να
4: είπε
10: πει,
4: ότι,
10: δεν έχετε κάνει τίποτα.
4: Ότι, ναι, ναι, ότι έχετε, πώς το λένε, καταστρέψει το λαό. Και είπε ότι ακριβώς για αυτό το λόγο μας επιτρέπεται να μην κάνουμε περαιτέρω φορολόγηση, αλλά να μειώσουμε και φόρους.
10: Να υπάρξει μια αυτού του πλεονάσματος
4: λοιπόν,
10: με άλλο μείγμα πολιτικής.
4: Αυτό είναι μια, πώς θα το πω έτσι, μια σχετική μετριοπάθεια που εγώ το εκτιμώ ότι
10: και μέσω άδειας μας τελεχών της Ελλάδας που είχαν βγει και είχαν πει για φορολόγηση.
4: Ναι, αυτό δεν το συζητώ. Τους το είπε και σήμερα με τις πεπονόφλουδες, έτσι.
10: Ακριβώς.
4: Ότι μην πατάτε πεπονόφλουδες.
10: Ναι.
4: Εγώ ήξερα μπανανόφλουδες βέβαια, αλλά και πεπονόφλουδες, ναι. Είναι πιο επικίνδυνες οι μπανανόφλουδες πάντως.
10: Αυτό
4: γλιστράει περισσότερο. Λοιπόν,
10: τους αποπροσανατολίζει.
4: Ήταν μια προσπάθεια να είναι μετριοπαθής, να μην φοβήσει.
5: Αυτή
4: αυτό.
5: Είναι η γενική του, να ξέρετε, στρατηγική, η οποία είναι και σωστή εν μέρη. Δηλαδή, τι προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί το όποιο αρνητικό υπήρχε στο παρελθόν, και αυτό έχει να κάνει και με την οικονομία, έχει να κάνει και με την ίδια αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά επειδή μιλάμε για την οικονομία, δηλαδή με μια μετριοπάθεια, με ένα στόχο να δείξει ότι μην ανησυχείτε για αυτά που έγιναν στο παρελθόν. Εγώ έχω μάθει από το παρελθόν, εμέσως πλη σαφώς. Τώρα έχουμε μια νέα λογική, μπορεί να κοιτάξω διαφορετικά, με γνώμονα τον πολίτη, άρα θέλω λίγο την κοινωνική μου διάσταση να τη δείξω.
10: Απέφυγε να μιλήσει για τις τράπεζες.
5: Εντελώς, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συνολικά. Άρα εκεί ναι, κερδίζει κάποιους πόντους με βάση τουλάχιστον αυτό το καινούριο που θέλει να δείξει. Αν το καταφέρει, αλλά αυτό θέλει να κάνει.
10: Ναι, και εγώ νομίζω ότι απευθύνθηκε στο ευρύτερο κεντροαριστερό κοινό. Θα έλεγα ότι
4: απευθύνθηκε... Και κεντρό κοινό.
10: Και θα έλεγα ότι απευθύνθηκε και στους δυσαρεστημένους από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που όντως είναι κοντά στο κεντρό κοινό. Και γιατί έδωσε προοπτική κυβερνητική, δηλαδή τι είπε ο κ. Τσίπρας, Βέβαια, υπάρχουν πολλά ερωτήματα, γιατί είπε το εξής, ότι εγώ θέλω να είμαι πρώτο κόμμα και να συγκροτήσω κυβέρνηση και ότι αν δεν το πετύχω, δεν θα πάω στις συνεργασίες με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΠΑΣΟΚ και με κάποια άλλα κόμματα, αλλά θα επιδιώξω δεύτερες...
4: Είπε ότι θα ακολουθήσει τη διαδικασία όμως που προβλέπει το Σύνταγμα.
10: Καλά, εννοείται ότι θα την ακολουθήσει αυτά, θέλοντας εμείς. Αλλά από εκεί και πέρα είπε... Και νομίζω πέρασε αυτό.
4: Δεύτερες καθαρή εντολή.
10: Δεύτερες καθαρή εντολή και δεν ξέρω αν είπε ότι μένουμε και στις δεύτερες. Αυτό το είχε αφήσει ανοιχτό ο κύριος Τσίπρας. Σε κάθε περίπτωση απέκλεισε την οποιαδήποτε συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα. Είπε, θέλω να εφαρμόσω το πρόγραμμά μου.
4: Μα το είπε αυτό λέγοντας ότι τα κόμματα αυτά έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο. Και δεν αναφέρθηκε μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ.
10: Κοιτάξτε,
5: δεν σας κρύβω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει να ανέβει μια ανηφόρα. Και αυτό νομίζω ότι λίγοι θα πούνε ότι το αντίθετο. Γιατί είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα που επιστρέφει. Mm-hmm. Αν είχε αφήσει ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κάποια πράγματα ίσως να είχαν ξεχαστεί. Ακόμα και τώρα η έννοια της ανάγκης της κοινωνίας, της κάλυψης του κενού, στις πρώτες δημοσκοπήσεις δεν δικαιολογούταν. Η δεύτερη ή η τελευταία, αν θέλετε, που το δικαιολόγησε. Δεν σας κρύβω ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση το πολύ γρήγορο ανέβασμα από το 12 στο 18, έτσι όπως τον δείχναν οι δημοσκοπήσεις. Φυσικά, επίσης δεν σας κρύβω ότι προτιμώ να διαβάζω ακόμα στην Ελλάδα δημοσκοπήσεις των ίδιων εταιριών και όχι να κάνω αυτό το οποίο λογικά κάνω στο εξωτερικό, που είναι ένας μέσος όρος. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μία σίγουρα στρατηγική την οποία προσπαθεί να την αναπτύξει. Υπάρχει σίγουρα 100% μία ανάγνωση των ερευνών που παλιά πιστεύω δεν την έκανε, αλλά τώρα τις κοιτάζει. Άρα κοιτάζει τι γίνεται, μελετάει τι γίνεται.
4: Δεν τις κοιτάζει μόνο, κύριε Αρμάο, κάνει και ο ίδιος.
5: Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι ξέρετε, έχει μια πολύ μεγάλη, έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον από την πλευρά
4: του. Το μοντέλο το επικοινωνιακό Τσίπρα, σε σύγκριση και ο επαγγελματισμός που αυτό αποπνέει,
5: αυτό που είπατε,
4: σε σύγκριση με το παρελθόν,
5: δεν έχει καμία
4: με
5: σχέση.
4: Τη Βαβέλ, εγώ τους έλεγα παιδική χαρά τότε και μάλιστα εκνευριζόντουσαν ορισμένοι, γιατί αρθρογραφούσα λέγοντας για την σιριζαϊκή παιδική χαρά. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση.
5: Καμία σχέση.
10: Παρ' όλα αυτά, δεν έχει καμία σχέση. Έχει δεξαμενές τις οποίες πράγματι μπορεί να απευθυνθεί κατά την άποψή σας, δηλαδή. Γιατί κάνατε έναν υπένιγμό στην αρχή. Έχει τη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ που φτάνει στο 17-18%.
4: Το 20% της πρώτης εκλογής του 23%.
10: Άντε ίσως. Να δώσουμε το 20%. Ναι. Έχει από το ΠΑΣΟΚ, έχει από κάπου αλλού τελικά. Ποια είναι η άποψη
5: σας? Να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, μέχρι στιγμής δεν τον βλέπω. Εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή από πού μπορεί να αντλήσει. Και γι' αυτό, αν θέλετε, ήμουν και από εκείνους που είχα μια αντίρρηση όσο αφορά στην επικοινωνία πάντοτε, σε σχέση με την. Χρησιμοποιήσει τη λέξη αριστερά μέσα στον τίτλο. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αν ο σχεδιασμό του ήταν ότι εγώ θέλω να δείξω ότι είμαι στο κέντρο, ότι έχω μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και θέλω να επιστρέψω και θέλω να κάνω το καινούριο, δεν το βοήθησε το όνομα και σίγουρα δεν τον βοηθάει. Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει με το λόγο, πολλές φορές ξέρετε δεν είναι εύκολο γιατί δεν μπορεί να ακολουθεί στην πράξη. Όταν στην πράξη κάνει μεταγραφές.
4: Να σας ρωτήσω κάτι.
5: Ναι,
4: τώρα έτσι. Λέτε για το αριστερά. Είχα προχθές τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ξέρετε τι μου είπε? Ότι εμείς τον βλέπουμε τον Τσίπρα, είναι δύσκολος αντίπαλος, δεν τον υποτιμούμε, τον βλέπουμε σε μία αντιπαράθεση αριστεράς κεντροδεξιάς. Άρα αυτό το δίπολο που κάποιοι το θεωρούν παροχημένο, το αριστερά-δεξιά, κεντροδεξιά, κεντροαριστερά, όπως θέλετε πείτε το, φαίνεται ότι είναι κάτι που το υιοθετεί και η Νέα Δημοκρατία, πρώτον. Και δεύτερον, μήπως, ρωτώ, η κρυφή δεξαμενή εντός εισαγωγικών δυνητικά του Τσίπρα είναι, εάν πλησιάσει σε μια σχετικά μικρή απόσταση από τον Μητσοτάκη, πλέον να διαφορήσουν όλοι αν είναι αριστερά ή δεν είναι αριστερά ο Τσίπρας και θα πούνε ότι εμείς θέλουμε να φύγει ο Μητσοτάκης, άρα θα πάμε με αυτόν και ας λέει ότι είναι αριστερός.
10: Μάλλον το 100% θέλει πολιτική αλλαγή.
4: Όπως αντιστοίχως συσπηρώνει η Νέα Δημοκρατία.
5: Και θα χρησιμοποιήσει το Ελλάς. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι σε αυτό το οποίο λέτε...
4: Το ξεχνάει εύκολα, μωρό.
5: Εγώ να κρατήσω τον ισχυρισμό σας απλώς και μόνο το θάρρος.
4: Όχι, όχι, δεν είναι ισχυρισμός. Ερώτημα είναι.
5: Το ερώτημα. Την ανάγνωση του ερωτήματος στην πιθανότητα. Κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή και η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετείται πάρα πολύ από τον κύριο Τσίπρα. Σε κάθε βαθμό, σε κάθε σημείο.
4: Το ένα χέρι είναι Βιτάλιο και τα δύο το πρόσωπο.
5: Αν είναι αυτή η ανάγνωση την οποία λέτε, τότε κανείς είναι όλοι πολύ χαρούμενοι και προχωράνε με αυτό ακριβώς σας είπε.
4: Μόνο το Πασόκ δεν είναι χαρούμενο.
5: Σωστό. Προχωράνε όπως σας είπε ο κύριος Κυρανάκης. Γιατί πιθανότητα ο κύριος Μητσοτάκης, αν κερδίσει, θα πάει μια τρίτη θητεία, πόσο ακόμα. Ο κύριος Τσίπρας, αν έχει επιστρέψει και έχει πάρει ένα καλό ποσοστό, του δίνει κάθε δικαίωμα να προσπαθήσει την επόμενη φορά. Νέος είναι, πρώην πρωθυπουργός είναι. Επειδή είναι πολλά ακόμα τα σενάρια και είναι πολύ νωρίς, διότι πρέπει να περιμένουμε. Τώρα σήμερα λέμε, παρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία σταμάτησε η λειτουργία του στην περιβόητο εκείνο συνέδριο ή συνδιάσκεψη, δεν θυμάμαι τι ήταν, ανάμεσα στον κύριο Κασελάκη και στην κυρία Ολγα Γεωργιάδη.
4: Το Φλεβάρι.
5: Τότε στην ουσία σταμάτησε ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα και αν δούμε αυτό, κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, να μας πει ότι αν πάρει ο κύριος Πολάκης το κόμμα, θα σας λέω τον κύριο Πολάκη, δεν θα μπορέσει να το πάει στο 3% στο 4%. Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό. Ακόμα και σήμερα που φαίνεται στο 1,1%.
4: Γιατί έχει καθαρή ταυτότητα.
10: Μπράβο, αλλά είναι διαφορετικά κοινά.
5: Μπράβο, σωστά, εξαιρετικά. Αλλά θεωρητικά το ίδιο κοινό, αυτό το σώμα, επειδή λέγατε πριν και μιλάγαμε για δεξαμενές, αυτό είναι ένα κοινό το οποίο το θέλει όλο ο κύριος Τσίπρας. Το ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Και τώρα δημοσκοπικά, έτσι όπως είναι, φαίνεται όντως να πηγαίνει όλο στον κύριο Τσίπρα. Σε όλη αυτή τη δυσκολία έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Είπατε πριν ότι αν γίνουν εκλογές, δεν είναι εύκολο κανείς να είναι πολιτικός αρχηγός και να είναι εκτός Βουλής.
4: Βεβαίως.
5: Άρα έχει πολλοί βήματα, πολύ δρόμο μπροστά μας. Ας περιμένουμε, εδώ είμαστε, το μετράμε, το βλέπουμε.
10: Δηλαδή, ένα κόμμα Πολάκη στην πραγματικότητα δεν μπορεί να λειτουργήσει, να ευνοήσει τις επιδιώξεις του κυρίου Τσίπρα. Το λέω αυτό γιατί έχει μία καθαρή γραμμή. Πολύ διαφορετική από αυτή που θέλει να αναδείξει.
4: Θα γίνει ακόμα πιο διακριτό το τι είναι αυτός.
10: Είναι ότι είμαι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό και γι' αυτό χωρίσαμε τα συμφέροντά μας, τα πολιτικά συμφέροντά μας εννοώ. Και είμαστε σε μια διαφορετική
5: περίοδο. Μόνο στην
10: περίπτωση,
5: κυρία Γιωτάκη, που επιστρέψουν άνθρωποι που δεν ψήφισαν στα τελευταία 10 χρόνια στις εκλογές. Αν πάμε δηλαδή στο εκλογικό σώμα μεγαλώσει από ό,τι ήταν τα τελευταία 10-15 χρόνια, ναι. Αν δεν πάμε, όχι.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι ακόμα όμως. Θα μου πει ο Γιάννης Αργυρός πώς είμαστε από χρόνο. Ωραία. Επειδή λέμε τώρα για τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, δεν ξέρω κατά πόσο έχει και νόημα να συζητάμε πλέον. Πες μου σε παρακαλώ, Φόφη, το ΠΑΣΟΚ απέναντι σε όλη αυτήν την ιστορία. Ακούω συνεχώς να λένε να δούμε, είναι ακόμα νωρίς και στην αρχή τα νέα κόμματα έχουν δυναμική, αλλά μετά ξεφουσκώνουν. Γενικώς, μέχρι πού, μέχρι πότε θα αντέξουν και θα υιοθετούν και θα ακολουθούν αυτή την επιχειρηματολογία.
10: Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια πολύ αμηχανή θέση αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να πείσει ότι θα συνεχίσει να κάνει καταρχάς μονομέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να αγνοήσει την επανεμφάνιση Τσίπρα με ένα ποσοστό που του δίνει τη δυνατότητα να καταλάβει τη θέση του ΠΑΣΟΚ, τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με ένα ποσοστό που είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή έχει μια σημαντική διαφορά 3-4 μονάδων, περίπου στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ζητήματα στο ΠΑΣΟΚ, ακόμη και για την συγκρότηση ψηφοδελτίων, ειδικά στις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι το δημοσκοπικό κλίμα επηρεάζει τους πάντες και τα πάντα σε μια προεκλογική περίοδο. Φέρνει κοντά ή απομακρύνει κόσμο. Όπως απομακρύνονται οι ψηφοφόροι, ενδεχομένως να απομακρύνονται και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο ότι ο αρχηγός έχει χαμηλά ποσοστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, θα επιμείνει αρκετά έως πολύ στην ανάδειξη του προγραμματικού λόγου, των θέσεων που έχει, θέλοντας ταυτόχρονα να πείσει ότι είναι ένα κόμμα με συνέπεια, σταθερότητα.
4: Εσύ, Φόφη, να σου κάνω κόντρα ερώτηση.
10: Ναι.
4: Εάν βάλουμε δίπλα-δίπλα το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το πρόγραμμα του Τσίπρα και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, θεωρείς ότι όσο καλά ενημερωμένος κι αν είναι ένας ψηφοφόρος, διατριβή να κάνει, να κάθεται από το πρωί μέχρι το βράδυ μια εβδομάδα να διαβάζει τα προγράμματα, να κάνει συγκρίσεις και το ένα και το άλλο, μπορεί αυτό να υπερκεράσει την πολύ σκληρή, δυναμική, πολιτική και επικοινωνιακή ότι έχει να επιλέξει απέναντι στο Μητσοτάκη, τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη.
10: Τα κόμματα έχουν έτσι πολιτικό ιδεολογικό στίγμα και βάσει αυτού κινούνται πολλοί ψηφοφόροι, δηλαδή ένα σημαντικό ποσοστό ψηφοφορών, αν δεν κάνω λάθος, δημοσκοπήσεις, κινούνται με βάση τον προσανατολισμό τους, τον ιδεολογικό και πολιτικό.
4: Άλλο η αμετακίνητη.
10: Αλλά και προσωπική μου άποψη είναι ότι την ιστορία τη γράφουν τα πρόσωπα.
4: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
10: Και δεν αρκεί ένα πρόσωπο, χρειάζονται πολλά σε ένα κόμμα.
4: Σωστό.
10: Που έχει δομές, οργάνωση.
4: Αρκεί να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.
10: Αρκεί να κινούνται
4: προς την ίδια κατεύθυνση. Να μην είναι αλλού ο Χάρης, αλλού η Άννα.
5: Πάντως, σε αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα είναι πολύ διαφορετικό το Πασόκ για το ίδιο το Πασόκ. Αν αποφασίσει να κάνει μια ηγετική ομάδα την οποία θα τη δείξει, πέστε ότι κάνει δύο θέσεις αντιπροέδρων. Πέστε ότι κάνει θέση
4: αντιπροέδρων. Μετά από όσα συνέβησαν όλο αυτό τον καιρό. Την εσωστρέφεια και τις αντιπαραθέσεις. Εάν αύριο.
10: Η ευκαιρία ήταν το 2024.
4: Επειδή εμείς είμαστε παλιοί, οι φόφοι όχι τόσο, αλλά το θυμάται. Θυμάμαι την φωτογραφία Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
5: Μπράβο, το θυμόσαστε.
4: Στις εκλογές του 1993.
5: Με την ομάδα.
4: Καλά, με όλη την ομάδα που είχε μέσα εγενέε πάσε της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αυτούς που όταν μιλούσαν για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη έλεγαν τα χειρότερα.
5: Από τις πιο ωραίες καμπάνιες που είχε βγάλει ποτέ ελληνικό κόμμα.
4: Λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε μία καμπάνια με τον Ανδρουλάκη μπροστά να επελάβνει Χάρη Δούκα, Άννα Διαμαντοπούλου, Παύλο Γερουλάνο και δεν ξέρω εγώ ποιον. Ποιος θα το πιστέψει αυτό μετά από όσα έχουν υποθεί.
10: Θα μπορούσε Δούκα να το πιστέψει κατά την άποψή μου αμέσως μετά τις εσωκομματικές κάλπες το 2024.
4: Άλλο αυτό.
10: Τότε κατά την άποψή μου το Πασόκ κέρδισε από την εικόνα συμπερίληψης που ανέριξε προς
4: τα debate εκείνα.
10: Όχι, βγήκανε με ένα πολιτικό πολιτισμό στη μάχη, αυτό στην λέω. Εσωκομματική ναι. μάχη και έβγαλαν μια εικόνα συμπερίληψης.
4: Τώρα ποιος θα
10: την οποία όμως την απόλυσαν στους επόμενους μήνες.
4: Ενώ ο Τσίπρας με 30 νέα πρόσωπα. Νομίζω ότι επικοινωνιακά, δεν λέω για την ουσία, επικοινωνιακά είναι πιο δυναμική η εικόνα.
5: Το Πασόκ, κατά τα μνήμα μου, έχει δύο μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχει περάσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να μπορέσει να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά όσο μπορεί τη διαδικασία της ίδιας της εκλογής του Προέδρου, της εκλογής του 2024, τη νέα αρχή, τη νέα αρχή. Και το δεύτερο ακούγεται στο όνομα Χάρης Δούκας. Δηλαδή, όσο το Πασόκ αφήνει τον κύριο Δούκα να λειτουργεί έτσι. Έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα να πείσει.
4: Και τι να του κάνουν, τον βάλουν φυλακή.
5: Όχι, αλλά αν δεν μπορεί να λειτουργήσει μες στο κόμμα, αυτό που έκαναν όλοι οι σοβαροί αρχηγοί, ξέρετε τι ήταν παλιά, δεν κάναν τίποτα άλλο. Εγώ σας θυμίζω ότι μέχρι και ο
4: Άιμος
5: ο Σουφλιάς είχε διαγραφή. Μα τώρα ξέρετε.
4: Θα τον ενισχύσει αρχηγικά τον Ανδρουλάκη μια διαγραφή Δούκα.
5: Κατά ταπεινή μου γνώμη, ναι.
10: Δεν το έκανε πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης.
5: Όχι, άρα τι συζητάμε.
10: Διέγραψε τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.
5: Άρα προσέξτε τώρα γιατί συζητάμε.
4: Λοιπόν, εγώ θα πω μόνο το εξής. Δεν θα κάνω spoiler. Διαβάστε Γιωτάκη την Κυριακή για όλα αυτά που μιλάμε στο πρώτο θέμα, διότι έχει εξαιρετικό ρεπορτάζ.
10: Ευχαριστώ.
4: Περί μετακινήσεων. Κάποιοι στα κόμματα αυτά γενικότερα και δίτης κεντροαριστεράς αρχίζει και κινείται ακόμα περισσότερο το πράγμα και θα έχουμε

0: Η παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά, πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
11: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
10: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
12: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
13: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
14: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
15: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
16: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
12: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
16: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
12: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Λοιπόν, ερχόμαστε στο πολιτικό μας τραπέζι. Ήδη τα πηγαδάκια εδώ έχουν στηθεί οφέρ. Αν μιλάτε για τον Παναθηναϊκό, να πάω σε διάλειμμα να συμμετάσχω κι εγώ.
17: Έτσι.
10: Λοιπόν.
18: Εκτός από τις πολιτικές μεταγραφές που υπάρχουν και άλλες.
10: Σωστό, σωστό. Γιατί...
17: Και ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός τώρα για τον μεταγραφές από τον Ολυμπιακό, καταλάβατε.
10: Κάνει καλές μεταγραφές ο Παναθηναϊκός.
17: Ήρθε ο Μπράντοβιτς επιτέλους.
10: Όχι, και στο ποδόσφαιρο. Ο κύριος Αλαφούζος κινήθηκε επιτέλους σε καλή
17: Ελπίζουμε.
10: Κατεύθυνση.
17: Θα έχουμε και το γήπεδο σε
10: λοιπόν,
17: κανένα
10: με πιέζει ο Γιάννης Αργυρός. Πάμε στα πολιτικά, λέει αμέσως. Του λείπει δηλαδή τώρα. Πειράζει. Όταν ακούει Παναθηναϊκό, βγάζει φλίκτενες. Λοιπόν, επειδή είναι αεκτζής γι' αυτό.
17: Εντάξει, τους αγαπάμε.
10: Τους αγαπάμε. Ναι. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, επισήμως υποψηφία στην Α εκλογική περιφέρεια της Αθήνας.
19: Να τα θυμίζουμε γι' αυτό.
10: Όχι, όχι, τώρα, τώρα δεν μπορεί να
19: αλλάξετε
10: ό,τι πει ο Μητσοτάκης, τώρα το πει. Λοιπόν, η κυρία Τόνια Αντωνίου.
17: Καλησπέρα, ευχαριστώ.
10: Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Τάτσι.

0: μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάτση. Και ρούκι, μιας και μιλάμε με μπασκετικούς όρους, πολιτικός σε αυτή την εκπομπή γενικότερα και στις εκπομπές, ο νέος τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης. Κύριε Σκανδάμη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε έναν πρώτο γύρο, θέλω το σχόλιο σας σχετικά με την επικαιρότητα. Σήμερα ο κύριος Λιβάνιος κατέβασε και ψηφίστηκε, κυρία Σδούκου, με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, η εκλογή δημάρχου να γίνεται, συγγνώμη, από την πρώτη Κυριακή, να μην υπάρχει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Με ένα σύστημα το οποίο μένει να αποσαφινιστεί, δηλαδή θα υπάρχει, λέει, συμπληρωματική ψήφος, θα ψηφίζω εγώ Σδούκου τέτοιο και από κάτω με κάποιον τρόπο θα δηλώνω ότι αν δεν περάσει η Σδούκου, ποιον θα ψήφιζα, θα το δούμε αυτό. Αλλά σας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι αυτό είναι καλπονοθευτικό και επίσης δίνουν κάποια στοιχεία ότι αν αυτό ίσχυε το 23, θα ο Μπακογιάννης θα ήταν ακόμα δήμαρχος της Αθήνας και πολλοί άλλοι δήμαρχοι της Νέας Δημοκρατίας που έχασαν το Δήμο στο δεύτερο γύρο θα ήταν στη θέση τους.
2: Τι νόημα έχει, κύριε Κοτρώπη, να συζητάμε τι θα συνέβαινε, γιατί να μην κοιτάξουμε εφ' εξής από εδώ και πέρα και το παρόν και το μέλλον. Εγώ θα έλεγα ότι
0: για να βγάζετε κατά κύριο λόγο δικούς
2: σας. Τέρμα η ταλαιπωρία, θα έλεγα, της δεύτερης Κυριακής. Τέρμα η ταλαιπωρία της δεύτερης Κυριακής. Γιατί ο κόσμος να πηγαίνει και δεύτερη Κυριακή να μετακινείται να ψηφίζει. Οι πολίτες ξέρουν από την αρχή ποιον ψηφίζουν. Έτσι δεν πρέπει να είναι. Απλό και πρακτικό. Και ευέλικτο.
0: Δεν ξέρω.
2: Είναι ένα σύστημα με συμπληρωματική ψήφο. Θα δούμε και πώς, έτσι επιμέρους λεπτομέρειες, αλλά επί της αρχής εγώ αυτό θα σας έλεγα. Και νομίζω ότι καλό είναι να προσαρμοζόμαστε πια σε νέες συνθήκες και νέα δεδομένα. Και στο τέλος οι πολίτες αποφασίζουν, κύριε Κοτρώτσο.
0: Κύριε Αντωνίου, εσείς γιατί αντιδράτε σε μια τέτοια προοπτική?
3: Κύριε Κοτρώτσο, επειδή γνωρίζετε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που πιστεύει και στήριξε την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί πιστεύει στην αποκέντρωση και στις ισχυρές τοπικές κοινωνίες. Να παίρνουν δηλαδή οι πολίτες τα προβλήματα της περιοχής τους, να τα αναδεικνύουν και να τα λύνουν. Και γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ όλα τα χρόνια που κυβέρνησε τη μεταπολίτευση έχει κάνει τις μεγάλες τομές και αλλαγές στον χώρο της αυτοδιοίκησης και πάντα τη Νέα Δημοκρατία να καταψηφίζει όλες αυτές τις αλλαγές. Και μάλιστα στα χρόνια της διακυβέρνησής της, αυτό που έκανε είναι να αποδομεί σιγά σιγά την αυτοδιοίκηση, να φεύγουν αρμοδιότητες με λιγότερους πόρους, να κάνει όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωτικό το σύστημα και να αποφασίζει ο Δήμαρχος. Και έρχεται σήμερα με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης να βάλει πάλι τα φόπλακα σε ένα θεσμό που για 50 χρόνια είναι ένας θεσμός συμμετοχής των πολιτών και μάλιστα με δεύτερη Κυριακή. Κάθε φορά που η Νέα Δημοκρατία στη μεταπολίτευση αναλάμβανε την κυβέρνηση, τι έκανε? Πήγαινε από το 50%, που πάντα αυτή ήταν η αντίληψή μας, να έρχεται στο δεύτερο γύρο και όποιος εκλέγεται να είναι 50-1, το πήγαινε στο 43, τώρα στο 42, διότι με αυτή τη λογική, έχει τη λογική του ελέγχου της αυτοδιοίκησης, ενώ θα έπρεπε, εμάς τουλάχιστον αυτή είναι η αντίληψη, εκεί να εκφράζονται όλα τα ρεύματα και οι απόψεις, και γι' αυτό λέγαμε ότι χρειάζεται 50-1 για να είναι κάποιος δήμαρχος, όπου εκεί υπήρχαν ευρύτερες συνεργασίες.
0: Λέει ο Υπουργός Εσωτερικών σήμερα, ακούστε τον αντίλογο τώρα, λέει σήμερα ότι στις τελευταίες εκλογές βγήκαν δήμαρχοι, λέει, στη δεύτερη Κυριακή με συμμετοχή 15% των πολιτών, δηλαδή με απόλυτους αριθμούς ψήφων, λιγότερους από ό,τι είχε πάρει ο αντίπαλός τους στον πρώτο γύρο.
3: Και τώρα τι έρχεται να κάνει
0: ο κύριος... εκτροματικό
3: τώρα
0: αυτό.
3: Τι έρχεται να κάνει ο κύριος Λιβάνιος, να λέει από την πρώτη Κυριακή ο άλλος που είναι δεύτερη δύναμη αυτοδιοικητική παράταξη σε εκλογές να βγαίνει εκτός. Διότι εδώ έλεγες είναι η πρώτη και η δεύτερη δύναμη και οι άλλες δυνάμεις ερχόντουσαν να κάνουν τις επιλογές τους, οι πολίτες. Mm-hmm. Γιατί στη δεύτερη Κυριακή, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, πολίτες είμαστε, ψηφίζουμε σε αυτές τις εκλογές. Στη δεύτερη
0: γίνονται εκλογή ανατροπές.
3: Γίνονται ανατροπές ανάλογα με το πρόγραμμα και τις νέες δεσμεύσεις της δεύτερης Κυριακής. Η λογική της κυβέρνησης. Μην κουράσουμε τον πολίτη, γιατί να κουραζόμαστε. Όταν μιλάμε για σοβαρούς θεσμούς, όπως είναι η αυτοδιοίκηση, που έχουν τη διοίκηση της χώρας και είναι ο θεσμός που είναι πιο κοντά στον πολίτη. Η λογική της δεν έχει καμία σχέση με το να είναι ξεκούραστοι πολίτες. Αυτό που θέλουν είναι τον απόλυτο έλεγχο της αυτοδιοίκησης, που τον έχουν πλήρως αποξιώσει, που έχουν κάνει τους δημάρχους επέτες, που δεν στηρίζουν, δεν μπορούν να υπάρχουν εργαζόμενοι, δεν πάνε όλα στον ιδιωτικό τομέα. Και με το νέο κώδικα, κύριε Κοντρότσια, τι κάνουν? Ισχυροποιούν, ισχυροποιούν την εξουσία του δημάρχου, αποδυναμώνουν τα δημοτικά συμβούλια και κάνουν ένα θεσμό ενός ανδρός.
0: Κύριε Τάτση, τι λέτε, θα απαντήσετε συνολικά, κυρία Ζδού.
4: Ναι, το βασικό αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση είναι να οχυρώσει τον αντιδραστικό χαρακτήρα, ας το πούμε έτσι, σε αυτόν τον βαθμό του κράτους, της τοπικής διοίκησης. Αυτό είναι το ζήτημα και γι' αυτό το λόγο ένα ζήτημα είναι αυτό που λέτε, το ζήτημα της εκλογής της δημοτικής αρχής και του δημάρχου, έτσι, που εφαρμόζει αυτόν τον καλπονοθευτικό νόμο, που την πλειοψηφία την μεταφράζει με το 42%. Για να κηρύξει ένα σωματείο απεργία, θέλει το 50% και ένα. Για να βγάλουμε δήμαρχο, βγάζουμε δήμαρχο με 42%. Αυτή είναι η έννοια της πλειοψηφίας και πώς την αντιλαμβάνονται στην κυβέρνηση και την αντιμετωπίζουμε συνέχεια κάθε φορά που έχουμε κινητοποιήσεις που μιλάει πάντα για μειοψηφίες. Να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές μειοψηφίες και θα παίζουμε τον παπατζή και θα γίνονται τα αλυσβερίσια από τον πρώτο γύρο μεταξύ δυνάμεων και πολιτικών δυνάμεων που έχουν κοινό πρόγραμμα, κοινή αντίληψη για το ρόλο της τοπικής διοίκησης. Για να γίνονται τα λησβερίσια για το ποιος θα γίνει δήμαρχος την επόμενη μέρα. Εμείς καταθέσαμε και τη δική μας θέση για το πώς πρέπει να είναι, ότι πρέπει να εκλέγονται Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εκλέγει δήμαρχο κτλ. Κτλ. Όμως θέλουμε να εστιάσουμε στον αντιδραστικό χαρακτήρα. Γιατί το συγκεκριμένο κώδικα εισάγει το ζήτημα του χάρτη τοπικής αυτονομίας. Αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα που βάζει την τοπική διοίκηση να εξασφαλίζει πόρους, να χαρατσώνει δηλαδή παραπάνω τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους που ζουν στους συγκεκριμένους δήμους. Και να δίνει business ουσιαστικά μέσα από την τοπική διοίκηση, να δίνει business στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει σε δύο θέματα. Με βάση τους νόμους του 2010, το νόμο του 2010 έπρεπε το 2025 να έχει δώσει 8,2 δις στην τοπική διοίκηση και έδωσε 2,5. Πού πήγαν τα υπόλοιπα χρήματα? Το 2026 έφαγε 5,7 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Αυτά τα εκατομμύρια πήγαν για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, πήγαν για τις ανάγκες της πολεμικής εμπλοκής και της πολεμικής οικονομίας. Καταστερείται ο κόσμος από αναγκαίες υποδομές που υπάρχουν. Δείτε αυτή την περίοδο που είναι καλοκαίρι, που έχουν κλείσει τα σχολεία, που τα νέα ζευγάρια δεν έχουν πού να πάνε να αφήσουν τα παιδιά τους να έχουν μια δημιουργική απασχόληση για να μπορούν να πηγαίνουν στην εργασία τους. Και χρειάζεται να ξοδεύουν ολόκληρους μισθούς για να τα στείλουν σε ιδιωτικά κάμπ και άλλες τέτοιες
0: δραστηριότητες. Τώρα, κύριε Σκανδάμη, εσείς ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχετε θέσει άποψη για το συγκεκριμένο θέμα? Έχετε επεξεργαστεί κάποια πρόταση?
1: Αλίμονο, θα σας πω το εξής. Εδώ πέρα έχουμε έναν πλήρη εμπεγμό στους ανθρώπους αυτοδιοίκησης, είτε αυτοί είναι δήμαρχοι, είτε είναι παρατάξεις, είτε είναι το πολιτικό σώμα των Δήμων. Δεν θα υπήρχε αυτός ο νόμος εάν δεν είχε εμφανιστεί στην Αθήνα ένα άλλο μοντέλο συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων, οι οποίες κατήγαγαν μια τεράστια νίκη, για αναπάντηχη θα λέγαμε με τους όρους της μεσοβδομάδας νίκη, η οποία έφερε άλλο δήμαρχο και άλλους
0: κεντρισμούς. Δηλαδή εννοείται ότι η κρυφή ατζέντα σκέψη της κυβέρνησης
1: 100%.
0: Είναι η συμπόρευση Δούκα, Ζαχαριάδη και άλλων, να το πούμε, δυνάμεων, και η νίκη εναντίον του Μπακογιάννη.
1: Ανησύχησε πάρα πολύ. Και έχει αποδείξει αυτή η κυβέρνηση, και αυτό αποδεικνύει και αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, και τελικά έγινε νόμος αυτό το πράγμα, ότι η χειραγώγηση των θεσμών, η εργαλειοποίηση των θεσμών είναι το μοντέλο διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε, εργαλειοποίησε τους θεσμούς, κατέστρεψε θεσμούς, έφερε νόμους για να αλλοιώσουν όλο το πολιτικό, θεσμικό. Θα σας πω αμέσως. Όλο το πολιτικό, θεσμικό περιεχόμενο.
2: Ποιους εργαλειοποιήσαμε επίσης?
1: Αρχών και αξιών και νόμων που υπήρχαν τόσα χρόνια και θεσμών, προσπαθώντας να τα εντάξετε στο πρόγραμμά σας, ώστε να
2: υπάρξει.
1: Πάρα πολύ εύκολο. Με την πρώτη μέρα θα θυμάστε πάρα πολύ καλά που κατέληξε κιόλας αυτό. Φέρατε την ΑΕΠ στον Πρωθυπουργό. Το θυμάστε αυτό? Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είναι, όπως φαίνεται, ο άμεσα εμπλεκόμενος και έχει κατηγορηθεί από όλα τα κόμματα στα μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών, τα οποία αφορούν όλη την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο τους αρχηγούς, τους πολιτικούς που παρακολουθήθηκαν, αλλά και υπουργούς δικούς σας, οι οποίοι ήταν άφωνοι όταν παρακολουθούνται για να ζητήσουν ποινικέ.
2: Για να ζητήσουν. Για να ζητήσουν. Ότι έπαιρνε
0: Να κάνω εγώ το συντονιστή και αν χρειαστεί τον τροχονόμο.
4: Δεν κάνω το συντονιστή, κάνω πολιτικό σκαλιασμό.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά τον διακόψατε τώρα τον κύριο Στάτση. Να το ολοκληρώσω.
1: Είναι προφανέ ότι ο κύριο Στάτση εκπροσωπεί ιδέε και στόχου οι οποίοι δεν υπάγονται σε τέτοια καθεστώτα παρακολούθηση.
0: Τώρα, μην το κάνουμε πινκ-πονκ. Ολοκληρώστε εσεί.
4: Με τον κύριο Μαρατζίδη που κάθεστε στο ίδιο τραπέζι, αυτά θα μαθαίνετε.
1: Θα έλεγα λοιπόν ότι έχουμε μια θεσμική εκτροπή σε πολλαπλά επίπεδα, μια διαρκή διαδικασία συγκάλυψη. Έρχεται αυτό το νομοσχέδιο να υποστηρίξει αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο για να μην ξαναέχουμε ατυχήματα στην Αθήνα ή αλλού, όπω τα φαντάζομαι. Η Νέα Δημοκρατία, οι σχετισμοί αλλάζουν και παραβιάζεται βάναυσα και η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και η αρχή η δημοκρατική, είναι προφανές αυτό, όταν πας από την πρώτη Κυριακή να εκλέξεις δήμαρχο στη βάση των πολλαπλών επιλογών. Πρόκειται περί θεσμικής κωμωδίας.
0: Ωραία, άρα ρωτώ για να πάω στην κυρία Σδούκου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε σήμερα ότι θα κάνουμε ως Πασόκ μετά τις εκλογές, ειδικά αν ευοδοθεί ο στόχος του να είναι πρώτο κόμμα, ότι μπορούμε για να μην εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Ακούγοντας χθες τον Τσίπρα να λέει, ναι, να λέει περίπου και αυτός ότι θέλει να είναι πρώτο κόμμα και καθαρή εντολή ενδεχομένως στη δεύτερη, και εσείς θα τον καταργήσετε τον νόμο αυτό αν κυβερνήσετε.
1: Σας λέω ότι παραβιάζει συγκεκριμένα πράγματα. Είναι δυνατόν να παίζουμε τους θεσμούς? Δηλαδή, παραβιάζει λαϊκή κυριαρχία, παραβιάζει δημοκρατική αρχή. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται. Και προσέξτε πόσο ύπουλο είναι. Σε βάζει, είναι το Δημότ που έρχεται να ψηφίσει. Σε βάζει από την πρώτη Κυριακή να σκεφτεί ή πιθανώ σε απηχή περισσότερο κατά δεύτερη, τρίτη, τέταρτη επιλογή. Και να πα χωρί εκλογέ στη δεύτερη Κυριακή, όπου επανατοποθετείται όλο το εκλογικό σώμα. Υπάρχει ένα γύρο δεύτερο, δηλαδή μια εβδομάδα χρόνο, ώστε οι υποψήφοι δύο που φτάνουν στον τελικό, ας πούμε, να μπορέσουν να παράγουν ιδέες και θέσεις για όλο τον κόσμο για να ταυτιστούν. Εξαφανίζει δηλαδή την διάμεση δημοκρατική διαδικασία. Είναι απαράδεκτο, είναι δείγμα του πώς σκέφτεται η Νέα Δημοκρατία, η οποία βουλιάζει στην αντιθεσμικότητα και στα σκανδαλά.
0: Κυρία Σδούκου, συνολική απάντηση και αλλάζω θέμα.
2: Με μπερδέψατε για λίγο αν μιλάτε ως Πασόκ ή ως ΣΥΡΙΖΑ ή Τσίπρας, γιατί το ζήτημα των υποκλοπών το έχει κάνει πρώτο θέμα το Πασόκ. Δεν ξέρω αν κι εσείς, λοιπόν, συντάσσεστε.
1: Ότι είναι θεσμικό, είναι δημοκρατικό, όλη η Ελλάδα είναι με αυτό.
2: Αλλά εγώ δεν άκουσα κάτι ειδικότερο να λέτε ως προς την εργαλειοποίηση των θεσμών. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι
1: απαντήστε
2: το κόμμα
1: για
2: το οποίο σέβεται, σεβόμαστε απόλυτα τους θεσμούς. Και σεβόμαστε και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
1: Είχε ο κύριος Δημητριάδης ανάμειξε όλα αυτά. Ο κύριος Κοντολέων είχε ανάμειξε όλα αυτά. Κυρία Ζούκο, πείτε στον κόσμο.
2: Να απαντήσω πείτε, κάτι πολύ απλό.
1: Όχι,
2: κύριε,
1: να απαντήσετε
2: κύριε Κοτρότσο.
1: Μα αφού μου δώσετε το λόγο και ρωτήσατε, να απαντήσετε σε αυτό.
2: Το πολύ απλό, κύριε Κοτρότσο, είναι ότι όταν βγαίνει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση με 40%, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να βγει λοιπόν και ένας δήμαρχος με ένα 42%. Πού είναι το πρόβλημα, δηλαδή, σε αυτή την αλλαγή που κάνουμε στο θεσμικό πλαίσιο?
4: Η απεργία να γίνεται με 50-1.
3: Κυρία Σδούκου,
4: εσείς να κυβερνάτε με 33
2: είναι
4: η ίδια και η απεργία με 50-1.
2: Όλα τα άλλα που λέτε είναι η δημοκρατία είναι, να είχαμε να λέγαμε.
4: Αυτή είναι η δημοκρατία σας.
0: Έχω δώσει το λόγο στην κυρία Σδούκου. Μου ζητάει το λόγο και αν
2: μάλιστα,
0: δεν ολοκληρώσει πώς σας τον δώσω.
2: Δεν ξέρω και σε πόσες χώρες επίσης στο εξωτερικό υπάρχουν αυτές οι δύο Κυριακές. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω σε 4-5 χώρες.
0: Ομολογώ ότι δεν το έχω κοιτάξει, θα το κοιτάξω όμως.
2: Άρα, εμείς με αυτό το σκεπτικό λοιπόν προχωράμε. Τώρα όλα τα άλλα, την κριτική εδώ που λέτε και τα φάνταστα σενάρια περί Δούκα, Ζαχαριάδη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο άκουσα εδώ, είναι...
0: Πάντως, θα σας πω κάτι, μιας και το ανα... Είχα χθες τον Δημήτρη Κερίδη εδώ, ο οποίος και σήμερα είχε μια σύγκρουση με τον Δημήτρη Μάντζο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Ήταν πάρα πολύ επιθετικός και όλες αυτές τις μέρες είναι πάρα πολύ επιθετικός εναντίον του Χάρη Δούκα. Δημιουργείται η αίσθηση, δεν λέω την ακριβής, αλλά δημιουργείται η αίσθηση ότι όντως. Α, έχουμε την δήλωση, μου λέει ο Γιάννης Αργυρός. Ωραία, να δούμε αυτή την κόντρα στη Βουλή, γιατί δημιουργείται η αίσθηση, κυρίας Δούκου, ότι σας είχε ενοχλήσει αυτό το πράγμα. Για να το δούμε λίγο.
5: Ο Χάρης Δούκας είναι ένας απολύτως αποτυχημένος δήμαρχος. Έχει αφήσει την Αθήνα και το ιστορικό κέντρο στη χειρότερη κατάσταση που βρέθηκε εδώ και χρόνια, ακόμα και στο βάθος της μεγάλης οικονομικής κρίσης την προηγούμενη δεκαετία. Πολιτικολογία σύστολα και δημιουργεί προβλήματα στο κόμμα σας και στον αρχηγό σας, τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά αυτά είναι δικά σας θέματα. Και τελευταία, θεώρησε καλό να συμμετοχήσει και με το απόλυτο περιθώριο.
6: Αυτό ακριβώς είναι για σας το σενάριο που θέλετε να αποφύγετε. Την επανάληψη του 2023, το οποίο ακόμα 3 χρόνια μετά πονά και πλήττει το κύρος και με το μεγαλείο αυτής της κυβέρνησης που δεν δέχεται με τίποτα να κλονίζεται η κυριαρχία της παντού. 3 χρόνια μετά, περαστικά σας.
5: Είναι ανεπίδεκτη στο ΠΑΣΟΚ και να θες να τους προστατεύσεις δεν μπορείς. Σε κάθε περίπτωση, επειδή σε μερικές εβδομάδες, όπως σας είπα, θα τα καταπιείτε τα λόγια σας για τον κύριο Δούκα, γιατί όπως σας έχω εξηγήσει σε τηλεοπτικά πλατό δεν χρειάζεται να τα λέμε στην Ολομέλεια, έχει φύγει και δεν το ξέρετε.
0: Λοιπόν, σχόλιο.
2: Σχόλιο, κύριε Κοτότσο, επειδή αυτές τις μέρες.
0: Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που είπα, δηλαδή που δημιουργείται η αίσθηση.
2: Επειδή όλοι περπατάμε στην Αθήνα, και εγώ ξεκίνησα και περπατώ και περισσότερο, επιβεβαιώνω αυτά που λέει ο κύριος Κερίδης. Ότι ο κύριος Δούκας είναι ένας πολύ κακός δήμαρχος. Και αν ρωτήσουμε τους δημότες αυτής της πόλης, θα το επιβεβαιώσουν. Είναι μια πόλη που είναι βρώμικη, μια πόλη που έχει γκράφιτι, μια πόλη η οποία είναι αφημένη στο μαύρο της το χάλι. Επομένως, ο κύριος Δούκας. Καλό θα ήταν να καθίσει και να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα που απασχολούν τους δημότες αυτής της πόλης.
0: Θέλετε τώρα να υπερασπιστείτε το Χάρη Δούκα?
3: Εγώ δεν περπατάω στην Αθήνα. Μένω στην Αθήνα από το 1981, στο Δήμο Αθηναίων. Και τώρα στο Κουκάκι, κέντρο. Πατήσια, Αγγίζει, Κουκάκι. Έτσι έχω βιώσει, κυρία Σδούκου, όλους τους δημάρχους που η συντριπτική πλειοψηφία, τα 2/3, έχουν δική στο Δήμο της Αθήνας, δική σας δήμαρχη. Το ότι οι Αθηναίοι πολίτες δεν ψήφισαν τον κύριο Μπακογιάννη δεν είναι μόνο οι προοδευτικές δυνάμεις που είπε πριν ο κύριος Σκανδάμης στήριξαν τον κύριο Δούκα. Πάρα πολλοί πολίτες που ψηφίζουν Αναδημοκρατία, που ψήφισαν τον κύριο Μπακογιάννη, τον καταψήφισαν γιατί ήταν όντως ένας πολύ κακός δήμαρχος, όχι μόνο για τα σκουπίδια, για το μεγάλο περίπατο, για τα θέματα που μπλόκαρε, γιατί ως Κουκάκι πρέπει να ξέρετε ότι Βασιλέος Όλγας ήταν σημαντικός δρόμος για την ευρύτερη περιοχή. Και να σας πω κάτι.
2: Έχει
3: για να
2: καθαριότητα
3: θυμίσω,
2: λοιπόν,
3: για
2: λέτε,
3: να
2: κυρία
3: θυμίσω,
2: Αντωνίου.
3: Ναι, βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε, μένω στο Δήμο Αθηναίων.
2: Αυτή η καραμέλα που είναι, παρακαλώ, που είναι στο κακό του στο χάλι.
3: Σας άκουσα, μην είστε.
2: Όχι, γιατί μου κάνει εντύπωση
3: με.
2: Που λέτε ότι
3: μένω στο Δήμο
2: είναι
3: Αθηναίων.
2: Όλα καλά και όλα
3: απλώς,
2: ωραία.
3: Κύριε
2: δηλαδή.
3: Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει μία αντίληψη του απόλυτου ελέγχου της αυτοδιοίκησης, δηλαδή τους θέλει υπαλλήλους και το μακρύ χέρι του Μαξίμου ΑΕ. Και το λέω αυτό και θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν ανέλαβε ο κύριος Δούκας, εκλέχτηκε μάλλον, δεν είχε αναλάβει ακόμα 1η Ιανουαρίου για να γίνει δήμαρχος, ο κύριος Μπακογιάννης, και όχι μόνο, του ζήτησε να παραμείνει πρόεδρος στην Επιτροπή της Αθήνας που διαχειριζόταν όλα τα χρήματα για το Δήμο Αθηναίων.
0: Ποιος να παραμείνει, αν ο κύριος Μπακογιάννης θα παραμείνει.
3: Δεν το θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν το θυμάστε. Δηλαδή, είχαν φτιάξει μια επιτροπή όπου εκεί πήγαιναν τα χρήματα, 150 εκατομμύρια πόσο ήταν, για έργα του Δήμου Αθηναίων. Και μετά ήρθε η κυβέρνηση και είπε: καταργώ αυτό το φορέα στο Δήμο της Αθήνας που είναι ο Δήμαρχος, για να μην γίνουν τα έργα στο Δήμο της Αθήνας, δηλαδή να τιμωρήσει η κυβέρνηση τους δημότες Αθηναίων.
2: Άρα, κύριε Αντωνίου, δεν έχω τελειώσει. Είστε ευχαριστημένοι από την εικόνα της Αθήνας.
0: Να συντομεύσουμε, σας παρακαλώ.
3: Και θέλω να πω, κύριε Κοτρότσε.
0: Τώρα είναι και μόνη τη έναντι τριών.
2: Όχι, δικαιούται. Αλλά έτσι γίνεται. Και εργάζονται
3: κυβέρνηση, κυβερνητική πλευρά. Αυτό το θέμα έχει. Έχει την εξουσία, έχει τα λεφτά, έχει του νόμου. Να και μια κριτική. Επιτέλους.
2: Λυπούμαστε που μας επέλεξε ο ελληνικός λαός να γίνουμε κυβέρνηση, κυρία Αντωνίου. Τι να κάνουμε.
3: Είστε πολύ αγενείς. Αφήστε μας να ολοκληρώσουμε την άποψη.
2: Πάρετε πίσω,
3: δηλαδή,
2: δεν
3: μας επιτρέπετε να έχουμε άποψη ή να κάνουμε κριτική.
2: Αυτούς τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τους πάρετε πίσω. Εδώ μιλάμε πολιτικά και όχι με προσωπικούς χαρακτηρισμούς.
0: Ολοκληρώστε. Να αποφεύγουμε πάντως τους χαρακτηρισμούς.
3: Θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι ο κύριος Μητσοτάκης στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τι έλεγε? Αντί να πει να ψηφίσει ο ελληνικός λαός όποιους δημάρχους θεωρεί καλύτερους με το καλύτερο πρόγραμμα για τα συμφέροντα, είπε να ψηφίσετε αυτοί που είναι συνεργάσιμοι. Άρα, αν εγώ δεν δώσω εντολή, διότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα των αυτοδιοικητικών, κύριε Κοτρότσε, και το ξέρουν καλύτερα από όλους και οι πολίτες και οι αυτοδιοικητικοί, αν δεν είναι πέτες στην κυβέρνηση, δεν μπορούν να κάνουν ένα έργο. Τα είπε πριν ο κύριος
0: Τάτσης. Κύριε Τάτση, σύντομο σχόλιο, κύριε Σκανδάμη. Σύντομο σχόλιο και τελειώνουμε.
2: Με αυτό την τοξικότητα,
0: με αυτό το θέμα εννοώ.
2: Είστε εκεί που είστε.
3: Άποψη για την αυτοδιοίκηση.
2: Με τα Μαξίμου ΑΕ.
3: Με τη συμμετοχή και την αποκέντρωση.
2: Δεν πάτε μπροστά.
3: Ούτε τη θέλατε ποτέ, ούτε την υπηρετήσατε.
2: Γι' αυτό η περιφέρεια
3: είναι φτωχοποιημένη και ρυπομπιμένη αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, κύριε Τάτση,
3: πολύ. Κυρία Αντωνίου.
2: Δώστε τα πάντα, κύριε Αντωνίου, okay, κανένα
3: λοιπόν,
2: πρόβλημα.
3: Κάντε μια βόλτα, πήγατε
0: κύριε Τάτση,
3: στα γραβενά, είδατε πώς είναι τα γραβενά.
0: Ένα λεπτό αυστηρά, ένα λεπτό ο κύριος Σκανδάμης και να αλλάξουμε θέμα, έτσι
4: ναι,
0: δεν
4: είναι. Επειδή και εμείς στην Αθήνα όμως ζούμε, καταλαβαίνουμε ότι, δεν ξέρω τώρα, το ποιος είναι ο λίγο καλυτερούλης από τον κύριο Μπαγκηγογιάννη ή τον κύριο Δούκα, ας το κρίνει ο κόσμος, το λαός της Αθήνας. Και αν έχει δει κάποια ουσιαστική διαφορά, πολύ περισσότερο που τον αντιλαϊκό σχεδιασμό του κυρίου Μπακογιάννη τον είχαν ψηφίσει ως αντιπολίτευση οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, τη μεγάλη περιπέτεια, το μεγάλο περίπατο, η παράταξη του κυρίου Καμίνη πριν, ποιος ήταν από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, την είχαν ψηφίσει.
0: Ήταν
4: κάποιος άλλος. Τη μεγάλη περιπέτεια την είχαν ψηφίσει.
0: Ο κ. Ηλιόπουλος.
4: Ναι, ο κ. Ηλιόπουλος, μπράβο, έχετε δίκιο. Είχαν ψηφίσει τη μεγάλη περιπέτεια.
2: Αν
4: μπορούμε να δούμε το επίπεδο. Αφήστε με να
2: πούμε μια κουβέντα.
4: Αφήστε να πούμε μια κουβέντα.
2: Και το πρόβλημα της Αθήνας λέγεται Χάρης Λούκας.
4: Μπορούμε να δούμε τι φόρους πληρώνει ο λαός της Αθήνας. Μπορούμε να δούμε τι παροχές έχει ο λαός της Αθήνας. Και επί Μπακογιάννη και επί Δούκα. Και πολύ περισσότερο, τι έχουν και οι δύο κοινό. Ότι ήταν μούγκα στη Στρούγκα για την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση. Σήμερα κατέθεσε το ΚΚΕ, τροπολογία στη Βουλή, το ξέρετε εσείς, κυρία Αντωνίου, καλύτερα.
3: Κύριε Τάτση, ο κύριος Δούκας έχει κάνει μεγάλη κριτική σε αυτά.
4: Κυρία Αντωνίου, κατέθεσε τροπολογία το ΚΚΕ στη Βουλή για τη στελέχωση της τοπικής διοίκησης, για τη στελέχωση των υπηρεσιών. Βγήκε ένας δήμαρχος από τα άλλα πολιτικά κόμματα, βγήκε κανένα πολιτικό κόμμα να υπερασπιστεί αυτή την τροπολογία σήμερα στη Βουλή?
0: Ωραία. Λοιπόν,
4: η κυβέρνηση την απέριψε. Κύριε
0: Σκανδάμη,
4: και όλοι οι άλλοι,
0: ένα λεπτό σας παρακαλώ, για να προλάβουμε.
2: Η καθαριότητα της πόλης με Μπακογιάννη και Αβραμίδη ήταν η κλάση.
4: Να γίνουν προσλήψεις, κυρία Ζούκα. Η καθαριότητα χωρίς προσλήψεις δεν γίνεται. Η καθαριότητα μόνο με εργαζόμενους με προσυνταξιδιωτικά προγράμματα δεν γίνεται. Η καθαριότητα χωρίς
0: Μας ακούει κανείς. Γιατί μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλο.
2: Σωστά.
0: Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Λοιπόν, κύριε Σκανδάμη, ένα λεπτό σας παρακαλώ πάρα πολύ και αλλάζουμε θέμα.
1: Ναι, δεν χρειάζομαι παραπάνω. Θα κάνω ένα σχολιασμό που δεν αφορά αυτή τη συζήτηση, που είναι πρώτο. Προφανώς γίνονται όλα αυτά που ακούγονται, δηλαδή υπάρχει μια.
0: Θέλετε να ξεκινήσουμε από εσάς το δεύτερο κύκλο
1: θέλετε,
0: και
1: ναι,
0: να ρωτήσω
1: ναι,
0: κάτι
1: ναι, ναι,
0: που σας αφορά, λοιπόν.
1: Βεβαίως. Να ολοκληρώσω όμως.
0: Ναι.
1: Λέω το εξής, λοιπόν, ότι αυτή η συζήτηση που αφορά ουσιαστικά το Δήμαρχο Αθηναίων και τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, δεν αφορά μόνο την Αθήνα τελικά. Όπου υπάρχουν δήμαρχοι στην Ελλάδα που δεν υποτάσσονται στο σύστημα εξουσίας Μητσοτάκη, συντρίβονται.
0: Μάλιστα.
1: Όπου υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι προσκυνούν το σύστημα αυτό, αναβαθμίζονται, παίρνουν κάτι παραπάνω από τους άλλους σε μια γενικά φτωχοποιημένη αυτοδιοίκηση.
2: Είναι προσβλητικό λύση... αυτό για τους δημάρχους.
1: Καλά, εντάξει,
2: που λέτε,
1: ξέρουμε τι γίνεται. Προσκυνούν. Στην κοινωνία είμαστε κι εμείς.
4: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Κόσμο πρέπει να κρίνουμε, βέβαια.
7: Εγώ θα... λοιπόν, εγώ πάμε να αλλάξουμε θέμα.
1: Ένα και μοναδικό. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή. Αυτό χρειάζεται. Μια δημοκρατία δεν πρέπει να γίνει κυβέρνηση την επόμενη φορά.
0: Κύριε Σκανδάμη, ωραία. Σήμερα θα σας ζητήσω να σχολιάσετε λιγάκι και την χθεσινή συνέντευξη Τσίπρα, αλλά και γενικότερα πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί σχετισμοί. Και θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Σκανδάμη, και αφού σας ρωτήσω εάν φοράτε αντιολισθητικά παπούτσια για να αποφύγετε να πατήσετε καμιά πεπονόφλουδα, λοιπόν, και γλιστρήσετε. Λοιπόν, το είπε ο Τσίπρας σήμερα, γι' αυτό το επικαλούμε. Ωραία.
1: Στην πολιτική,
0: θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι υπάρχει υπεραπόδοση της οικονομίας. Ότι δημοσιονομικά υπάρχει υπεραπόδοση 6 δισεκατομμύρια και από εκεί και πέρα ξετύλιξε το δικό του σχεδιασμό για το πώς πρέπει να δαπανηθούν. Αυτό δεν είναι μια ομολογία όμως ότι τα έχει πάει καλά η κυβέρνηση στα δημοσιονομικά, τουλάχιστον.
1: Ναι, θα έλεγα το εξής. Το ότι υπάρχει υπεραπόδοση δεν σημαίνει ότι υπάρχει σωστή αναδιανομή. Όταν η υπεραπόδοση αυτή ουσιαστικά πηγαίνει σε υποθέσεις, δουλειές, αναθέσεις και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε, που αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένα συμφέροντα που είναι ταυτισμένα με το Μαξίμου, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει μια δίκαιη αναδιανομή προς τα κάτω και γι' αυτό βλέπετε πόσο συντετριμένη πια σε σύνθλιψη πραγματική είναι η κοινωνία. Άρα το μεγάλο στοίχημα και για τον Αλέξη Τσίπρα και για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι, και για κάθε άνθρωπο που σκέφτεται προοδευτικά, είναι πώς θα έχουμε μια άλλη κυβέρνηση η οποία θα μπορέσει. Και αυτό που λέγεται ως υπερπλεώνασμα, ας πούμε. Και αυτό που μπορείς να παράγεις ακόμα περισσότερο και να διανύμεις σωστά, με ομάδες στόχους, με ευάλωτους ανθρώπους, με νοικοκυριά στο κόκκινο, έτσι. Η προοπτική λοιπόν είναι μια δίκαιη αναδιανομή. Αυτό δεν μπορεί να το υπηρετήσει αυτή η κυβέρνηση που αφορά μόνο και...
0: θα ήταν λάθος μου...
1: έλεγα, ναι, ναι.
0: Θα ήταν... Ολοκληρώστε το, γιατί κάτι θέλω να προσθέσω.
1: Ναι, ναι. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει μεγάλα έσοδα και από την ακρίβεια. Και προσέξτε, δίνονται σε μικροεπιδόματα. Η πλειονότητα όμως αυτών φεύγει μέσα από πόρους οι οποίοι πηγαίνουν σε μεγάλα συμφέροντα.
0: Βάλτε τελεία.
1: Είναι γεγονός ότι έχουμε απίθανες αναθέσεις. Μιλάμε για ένα μοντέλο καινούριο αναθεσικρατίας.
2: Έχετε με να αυτό... μας τις φέρετε, να μας τις αποδείξετε.
0: Καλά.
2: Σε αυτά που λέτε.
0: Δώστε μου τη δυνατότητα.
2: Πετάτε έτσι λάσπη στον αναθεστήρα.
0: Ναι, ολοκληρώστε το. Γιατί θέλω να ρωτήσω. Δεν γίνεται τώρα. Έχω τον κύριο Σκανδάμη εδώ να μην τον ρωτήσω.
1: Με ρωτήσετε. Εντάξει, να ολοκληρώσω. Λοιπόν, άρα έχουμε
0: ναι,
1: ένα
0: αλλά
1: μοντέλο...
0: πολύ γρήγορα, σας παρακαλώ.
1: Τελειώνω τώρα. Έχουμε ένα μοντέλο αναθεσικρατίας με αυτόν τον τρόπο διοικείται το κράτος, με συγκεκριμένα συμφέροντα, φωτογραφικές διατάξεις και η διαφθορά. Προσέξτε, η διαφθορά στην Ελλάδα ασκείται με δύο τρόπους.
0: Ναι, ωραία. Ο ένας είναι μη μου πείτε τους τρόπους.
1: Ο σκανδαλώδης και ο άλλος είναι η διαφθορική νομοθεσία.
0: Διαχείριση χρόνου. Λοιπόν, κύριε Σκανδάμη,
2: διατάξεις που έρχονται να ευνοήσουν μεγάλο. Κύριε Σκανδάμη,
1: διαφθορική νομοθεσία.
2: Μπορώ να σας πω εγώ ότι έκανε ένα δισεκατομμύριο αναθέσεις στον χρόνο.
0: Πείτε μου λιγάκι, σας παρακαλώ. Σας επιτέθηκε προσωπικά η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Ναι.
0: Και, ναι, και εν πάση περιπτώσει κάποιοι λένε ότι πώς είναι δυνατόν παρετήσει σήμερα και την επόμενη μέρα αναλαμβάνεις το Μεάρχης σε ένα νέο κόμμα. Θέλω να μου πείτε τι απαντάτε στην κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία έτσι είπε αρκετά έτσι, δεικτικά λόγια.
1: Ναι, ναι, μάλιστα είπε συγκεκριμένα πράγματα. Είπε ότι ήμουν στην κυβέρνηση Σαμαρά, όργανο του Σαμαρά. Αν είναι δυνατόν τώρα. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Εγώ πήγα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Γενικό Γραμματέα Αντικλιματικής Πολιτικής το 2009 με κυβέρνηση Παπανδρέου. Συνέχισα μετά και στη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας Δημάρ. Πάλι στο ίδιο πόστο. Σε μία όμως συγκυβέρνηση που το ΠΑΣΟΚ, προσέξτε, είχε πρόεδρο τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Είχε στη Βουλή τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου ως βουλευτή και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη τον είχε γραμματέα του κόμματος. Δηλαδή, τι θέλει να πει, κύριε Διαμαντοπούλου, ότι όλοι ήταν όργανα του Σαμαρά, είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα. Και ταυτόχρονα, κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τις προσωπικές επιλογές ή αυτό που γράφεται ως μεταπηδής ή οτιδήποτε άλλο. Έχω καιρό που έχω κάνει σκληρή αντιπολίτευση μέσα στο κόμμα, στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, προσδοκώντας θα πάρει μια άλλη γραμμή. Κατ' εμένα. Αυτό δεν έβλεπα να γίνεται. Το κερασάκι για μένα στην τούρτα ήταν αυτό που είπατε, κυρία Διαμαντοπούλου, που έβγαλε κάποιες θέσεις έτσι καλλιέργειας ενός ωραίου προφίλ για τον κύριο Μητσοτάκη. Νομίζω ήταν και το ωριό μου το ψυχολογικό. Πήρα την απόφασή μου. Και προσέξτε, δεν μετακινούμε σε ένα χώρο που έχει διαφορετικές ιδέες από αυτές που υποστήριζαμε στο ΠΑΣΟΚ, του σοσιαλισμού, τη σοσιαλδημοκρατία, τη αριστερά, τη ροπαστική και τη οικολογία. Τα ίδια πράγματα, λέει και η μεγάλη αυτή διακήρυξη. Τη Ελλάς, υποστήριζα αυτές τις απόψεις. Δεν είναι όμως απολύτως
4: ειλικρινής. Γενικά ειλικρινής
1: πραγματικά. Θα, μετακινούμε σε ένα χώρο που πραγματικά έχει, έχει απόψεις.
4: Αυτό θα... είναι φοβερό.
1: Με εκφράζει απολύτως η διακήρυξη, κύριε Τάση. Με εκφράζει απολύτως η διακήρυξη και θα σας έλεγα το εξής, ότι δεν έκανα καμία εισπήρηση σε ένα χώρο που ήταν... Προσέξτε, δεν έκανα καμία... Θα σας πω και κάτι να εντυπωσιάσετε ακόμα.
4: Και είστε κάθε μέρα, όλη μέρα στα πάνελ. Το κόμμα σας εννοώ, όχι εσείς προσωπικά. Έτσι, κάθε μέρα, όλη μέρα στα πάνελ και είστε κόμμα που δεν εκπροσωπείστε ούτε στη Βουλή. Ακόμα και οι τομεάρχες σας δεν έχουν εκλεγεί ούτε από το ίδιο σας το κόμμα. Και είστε κάθε μέρα σε όλα τα πάνελ.
1: Μπράβο, κύριε
4: Τάτσι. Εκπρόσωποι του ΚΚΕ, οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ, οι βουλευτές του ΚΚΕ, 21 βουλευτές του ΚΚΕ, έχουν λιγότερες εμφανίσεις στα πάνελ και στα κανάλια.
7: Σε ό,τι αφορά αυτή την εκπομπή, κύριε Τάτσι, δεν το ακούω αυτό.
4: Μιλάω συνολικά, κύριε Κοντρότσο. Και ξεκινάω πρώτα από την κρατική έργα.
7: Εγώ δεν μιλάω συνολικά. Εγώ μιλάω για την
4: τηλεόραση του κυρίου Τσίπρα.
7: Ολοκληρώστε, κύριε Τάτσι.
4: Πόσοι είναι στα τηλεοπτικά πάνελ, 5 μέρες.
7: Ωραία.
4: Και συγκρίνετε τέτοιες με 21 βουλευτές του ΚΚΕ.
7: Το είπατε, αλλά εγώ περίμενα να απαντήσει...
8: Κύριε Τάτσι με τις δημοσκοπήσεις.
7: Ολοκληρώστε.
1: Τάτσι, να πούμε κάτι.
7: Βάλτε τελεία, κύριε Σκανδάμι. Δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Γιατί ανοίγει κάποια θέματα, γιατί εδώ, πάρα πολύ γρήγορα.
7: Σας εδώ κινδυνεύω, αν δεν το έχω πάθει κιόλα, να αδικήσω την κυρία Σκανδάμι.
4: Φορολογία θέλουν να δώσουν τώρα.
1: Για σκεφτείτε λίγο ανάποδα.
4: Όχι εθελοντικό, συγγνώμη.
8: Έχει έρθει το ΚΚΕ.
4: Γι' αυτό σας βγάζουν παντού. Γι' αυτό ανοίγουμε τα συγκροτήματα, τα μεγάλα τη εφημερίδα και 16 σελίδε είναι ο κύριο Τσίπρα.
1: Μήπως τελικά
4: και κυβερνητικά κανάλια σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κυβερνητικά μέσα ενημέρωση σας παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Κύριε Τάτσι, σας παρακαλώ.
4: Και έρχεστε και μιλάτε για πολιτική αλλαγή, δηλαδή κάπου...
7: Συγγνώμη κύριε Τάτσι, τώρα θα κάνετε και το αρχισυντάκτη. Ό,τι θέλει παίζει το κάθε κανάλι.
4: Ό,τι θέλει, αλλά εντάξει.
7: Ήρθα εγώ να σας πω τι να βάλετε πρωτοσέλιδο στο ριζοσπάστη.
4: Εμείς κάνουμε πολιτική κριτική.
7: Μα τώρα γιατί το κάνετε αυτό.
4: Κάνουμε πολιτική κριτική.
7: Άλλο πολιτική κριτική.
4: Και λέμε ένα κόμμα κοινοβουλευτικό που είναι 7,7% τι προβολή έχει. Στη δημόσια τηλεόραση ξεκινήσουμε από αυτή. Και να συγχαίρουμε με τους υπόλοιπους και ένα κόμμα που δεν εκπροσωπεί ούτε τον εαυτό Τάτσι. Του, τι προβολή έχει.
7: Ναι,
4: αυτή η υπερπροβολή πρέπει κάποιος να τους πει και οι κοινωνιολόγοι να τους πούνε ότι θα γυρίσει μπούμερα.
7: Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι τακτικότατα εδώ. Και αν ανταποκρινόσαστε, εάν είχατε ανταποκριθεί...
4: ότι δεν μιλάω για την εκπομπή σας.
7: Το ξέρω, αλλά το λέω επί προσωπικού. Και αν είχατε ανταποκριθεί ως γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος πιο άμεσα σε προσκλήσεις, θα ήσταν ακόμα περισσότερο εδώ. Κυρία Αντωνίου.
1: Να ολοκληρώσω. Ναι. Γιατί μου άφησε κάτι κρεμές. Παρακαλώ. Ένα λεπτό δεν παίρνω παραπάνω και λιγότερο.
7: Λοιπόν, δεν υπάρχει λεπτό. Όταν έχουμε 7 λεπτά ακόμα, το ένα λεπτό.
1: Ο κύριος Τάσης πρέπει να αναρωτηθεί αν τελικώς αυτό που γίνεται.
7: Όχι, δεν πρέπει να αναρωτηθεί. Κύριε Σκανδάμι, δεν θα αναρωτηθεί γιατί θα πρέπει να απαντήσει. Δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Κύριε
4: Αντωνίου, σα επέβαλε στα πάνελ. Κύριε
7: Αντωνίου,
4: ο λαός σας επέβαλε.
7: Δύο λεπτά για να απαντήσει συνολικά. Θα δώσω περισσότερο χρόνο στην κυρία Σδούκου. Σας το λέω από τώρα και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δύο λεπτά αυστηρά, κυρία Αντωνίου. Σας
8: για
7: παρακαλώ.
8: Την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα χθες για την οικονομία.
7: Ναι,
8: τι
7: για όλο αυτό
8: θέλω.
7: Το πράγμα. Γι' αυτό το σχόλιο.
8: Εγώ το διάβασα, δεν είδα αυτή
7: τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Θα μην απαντήσετε.
8: Λίγο αυτό δεν είναι το ερώτημα, γιατί δεν μου θέσετε κάποιο άλλο. Άρα για την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα γύρω από την οικονομία, που είπε χθες ότι υπάρχει υπεραπόδοση. Από αυτό που διάβασα, γιατί δεν την παρακολούθησα, πρέπει να σας πω ότι εμείς έχουμε εντελώς διαφορετική άποψη. Πρώτα απ' όλα κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση, διότι αυτή η δήθεν υπεραπόδοση είναι τα υπερπλεονάσματα που κατά την άποψή μας, και όχι μόνο τη δική μας, αλλά και των οικονομολόγων και πολλών άλλων κομμάτων, είναι αποτέλεσμα των έμεσων φόρων, του πληθωρισμού και γενικώς της ακρίβειας, που δεν θα έπρεπε για να μπορεί ο άλλος να βγάζει το μήνα και κάνει μία εκμετάλλευση τέτοιου τύπου η Νέα Δημοκρατία, παίρνει την υπεραπόδοση και μετά ανάλογα τις δημοσκοπήσεις δίνει και κάτι στο φτωχό λαό, ανάλογα βέβαια και ποιο λαό επιλέγει για να σκληρύνει την επιρροή του σε αυτό τον επαγγελματικό κοινωνικό χώρο, αυτό κάνει. Δηλαδή για τους νοσηλευτές που πρέπει να φτιάξει τα βαρέα και ανθυγινά. Δεν δίνουμε. Άρα... δίνουμε μόνο σε συγκεκριμένους κλάδους. Είχαν υποσχεθεί πάλι στο νομοσχέδιο που έφερνε ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Άρα, εδώ για μας χρειάζεται μια άλλου είδους πολιτική. Πρέπει να υπάρξει δίκαιη φορολόγηση οπωσδήποτε που αυτή τη στιγμή δεν γίνεται.
0: Και θα πρέπει, λέτε και παρόμοια θα πράγματα υπάρξει, με τον Τσίπρα.
8: Θα πρέπει. Καλώς ήρθε. Καλώς ήρθε.
0: Εντάξει. Άλλο. Αλλά λέτε παρόμοια
8: καλώς
0: πράγματα.
8: Ήρθε.
0: Σε αρκετά.
8: Καλώς ήρθε. Διότι αν θυμηθούμε πώς έγινε πρωθυπουργός και τι έλεγε, αφήστε το. Άρα θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται πρώτα απ' όλα δίκαιο φορολογικό σύστημα, χρειάζεται εμβάθυνση, εμβάθυνση και διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Από εκεί θα βρούμε εμείς τα λεφτά. Τρίτον, φορολόγηση των τραπεζών, των εταιριών ενέργειας. Όλα αυτά τα έχουμε πει, δηλαδή τους ισχυρούς θα πρέπει να φορολογηθούν. Για τα μερίσματα ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 το πήγε στο 10, μείωσε, ενώ σαν πολιτική εκείνη
0: τώρα
8: την περίοδο
0: που έπρεπε να
8: τα
0: πάρει από τα πολλά.
8: Εμείς το είχαμε 15, κύριε. Άρα και όταν μιλήσαμε το 23 εμείς για ότι πρέπει να αυξηθεί,
0: κυρία Σδούκου,
8: φάγαμε το ξύλο.
0: Απαντάτε.
8: Άρα θέλω να πω, κύριε, ότι εδώ
0: σαφείς.
8: Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας χθες συμφώνησε επί της ουσίας με αυτή την πολιτική. Άλλο πώς θα κάνω αναδιανομή και σε ποιους, και άλλο
0: μάλιστα.
8: Ότι συμφωνεί που έχουμε 6 και 7 δις υπερπλεώνασμα
0: και
8: με τον τρόπο που παράγεται.
0: Όχι, κύριε Τάτση, όχι, κύριε Τάτση, γιατί δεν με διευκολύνατε, γιατί θα σας έδινα το λόγο, αλλά διαπληκτιστήκατε για 6 λεπτά. Κύριε Τάτση, έχω 4 λεπτά.
4: Στο σύνολο της εκπομπής, εγώ διαπληκτίστηκα περισσότερο από τους υπόλοιπους.
1: Εσείς με διακόπτετε.
4: Ό,τι θέλετε. Σήμερα
0: παίξατε power forward.
4: Από εκεί και πέρα
0: παίξατε power forward.
4: Power forward είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
0: Λοιπόν, κυρία Σδούκου.
2: Κύριε Κοτρότσο, εγώ θα σας έλεγα, επειδή στο τέλος της ημέρας μένει η ουσία, τι κάνει ο καθένας και τι προτείνει. Έτσι, στο κλείσιμο της εβδομάδας εγώ βλέπω έναν πρωθυπουργό, γιατί με ενδιαφέρει για τον πρωθυπουργό να σας πω πρωτίστως. Έναν πρωθυπουργό ο οποίος σε αυτή την εβδομάδα μόνο, πρώτον...
0: Έτρεξε με αγωνιστικό αυτοκίνητο.
2: Και αυτό το κάνει.
0: Παντού.
2: Ναι, παντού.
1: Και πείτε μου... Είναι καλό στο να παίζει τα ζάρια.
2: Εντάξει, πόρτες διάλεξε, το φεύγα, το άφησε για τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Για να θέλω να μιλήσω.
4: Είναι παιχνίδι που το παίζει ο
0: λαός. Γιατί το κάνετε, γιατί το κάνετε όλοι αυτό,
4: συγγνώμη. Κουβέντα.
0: Συγγνώμη, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Έχει το λόγο, έχω 3 λεπτά. Είναι μόνη της, εκπροσωπεί την κυβέρνηση, ωραία, άκουσε την κριτική, αφήστε να απαντήσει.
1: Μα συντριγκάρατε με το τάβλο.
2: Λέω ότι για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, ότι μένει η ουσία. Τι λέμε και τι κάνουμε. Εμείς αυτή την εβδομάδα λύσαμε το ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια και πάνω από 100.000 συμπολίτες
8: δεν
2: μας
8: το λύσατε.
2: Θα δουν μείωση,
8: το
2: θα δουν μείωση στη δόση τους που μπορεί
8: εσείς
2: να φτάσει. Καλά, πείτε εσείς ό,τι θέλετε. Είδα έναν πρωθυπουργό ο οποίος πήγε στη νέα διεύθυνση που θα αντιμετωπίζει κυβερνοεπιθέσεις, κύριε Κοτρότσο, γιατί και αυτό πια πρέπει να το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη στο Υπουργείο Άμυνας. Είδα τον πρωθυπουργό ο οποίος επισκέφτηκε την εκδήλωση που έγινε για το κτηματολόγιο που επιτέλους μετά από 200 χρόνια έχουμε ψηφιοποιήσει και ξέρουμε πια με
0: άρα
2: σεβασμό στην ιδιοκτησία μας.
0: Άρα λέτε ότι εσείς παράγετε έργο, φαντάζομαι, και ότι υπάρχει μια ατζέντα.
2: Ακριβώς. Και όσο αυτή τη στιγμή έχουμε διεθνείς σοβαρές εξελίξεις με επιπτώσεις των εξελίξεων αυτών και στη χώρα μας και στην οικονομία μας, είμαστε η μόνη σοβαρή δύναμη αυτή τη στιγμή, η Νέα Δημοκρατία, η οποία θέλει να μιλά στους συμπολίτες με το έργο τους. Από εκεί και πέρα αφήνουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τσακώνονται. Τσίπρας και Ανδρουλάκης είναι άλλωστε οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, του λαϊκισμού.
8: Πρώτον,
2: και χαίρομαι που ο κύριος Σκανδάλης
8: το
2: επιβεβαιώνει.
8: Πήρατε
2: λοιπόν,
8: τις πολιτικές από το ΣΥΡΙΖΑ
2: αυτό,
8: και τις συνεχίσατε.
2: Αφήνουμε... Δεν υποτιμούμε προφανώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά τους αφήνουμε να μπουν σε έναν διαγωνισμό παροχολογίας, ποιος θα μοιράσει τα περισσότερα. Ο κόσμος όμως τα έχει ζήσει, ξέρει πάρα πολύ μες καλά.
1: Και ταυτίζεται με τη διαφθορά, θέλετε να πείτε.
2: Και θεωρούμε λοιπόν ότι
1: εμείς
2: θέλουμε να μιλήσουμε στο τέλος στους συμπολίτες μας με βάση το έργο που υλοποιούμε. Με
4: κύριε
2: βάση
4: Κοτρότσο,
2: τα πεπραγμένα μας.
4: Λεπτά.
2: και το σχέδιο που απέναντι, έχουμε
7: εάν το εννοείτε, εάν το εννοείτε θα σας τα δώσω.
4: Απέναντι στα κοστολογημένα.
7: Τρία δευτερόλεπτα με στη ρακέτα, ξέρετε.
4: Εντάξει, ξέρω, ναι.
8: Ως πανάθα θα την στηρίξουμε.
4: Απέναντι στα κοστολογημένα προγράμματα που υπερασπίζονται την αντιλαϊκή σταθερότητα, υπάρχει ένας βράχος, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και αυτός ο βράχος θα συνεχίσει να είναι εδώ, θα συνεχίσει να παλεύει και πρέπει να τον δυναμώσουμε για να προχωρήσουμε συνολικά στα συνολικά.
7: Υπήρχε μια καταπληκτική ταινία με τον Σον Κόνερι, το βράχος, με τις φυλακές του Αλκατράζ απέναντι από το Λος Άντζελες. Όποιοι δεν την έχετε δει, παλιά ταινία, είναι εξαιρετική. Κυρία Σδούκου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Αντωνίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τάτση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Σκανδάμη, ευχαριστώ στην πρεμιέρα που κάνατε εδώ απόψε. Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης, καλό Σαββατοκύριακο την Δευτέρα στις 8.
9: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Την είχε σε κλειώτη η γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
7: Give me a chance to straighten this out.
8: You got it.
7: What do you got in mind?
9: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
6: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
0: Hold on.
10: Dette Superløven. Identiteten hans hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig bortsett fra meg da, fordi han pappaen min. Ingenting jeg gjør godt nok.
11: Det ingenting med deg som skal tilsi at du klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare
12: deg. Det høres farlig ut.
11: Du trenger ikke sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
13: Ingen så stopp meg fra å bli berømt.
14: Απλώς υπέροχη. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
15: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
16: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
15: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
17: Capitalism can inform how we have sex.
15: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
18: It becomes more capitalistic.
15: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
19: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Την είχε σε κλειώτη η γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
7: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
8: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
6: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
9: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα, από την MV Publications.

0: κάμερες έρχονται, πρέπει να έρχονται όταν τις χρειάζεσαι.
1: Θα τις φέρεις, θα τις φέρεις.
2: Ένα κράτος που συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες, που παράγει διαφθορά, ατιμωρησία, αναξιοκρατία.
3: Να αναστηλώσουμε αυτονόητες κοινωνικές και πολιτικές αρετές, όπως η εντιμότητα, η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα και κυρίως την πολιτική που τρέχει. Ο Μητσοτάκης πήγε στη Νέα Σμύρνη, περιοδίες και τάβλη και δίνοντας και πολιτικά μηνύματα, ώστε μετά το καλοκαίρι να είμαστε σε γρήγορση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε πώς ερμηνεύεται αυτό. Εκλογικά διλήμματα και ψηφοδέλτια από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το μεάρχες και ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού από τον Άλεξη Τσίπρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Έχουμε ένα χάος. Με το Σοκράτη Φάμιλο να αμφισβητείται από όλο και περισσότερους και πλέον ακόμα και από στενούς τους συνεργάτες. Και έχουμε και δημοσκόπηση σήμερα. Θα σας τα δείξουμε όλα αναλυτικά με ρεπορτάζ, παρασκήνιο, συνεντεύξεις, αντιπαραθέσεις. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί είναι γεμάτη και σήμερα η ατζέντα. Δεν υπάρχει ραστόνη. Καλησπέρα, Ελένη και Δημήτρη.
5: Καλησπέρα.
4: Και καλησπέρα και στον καλό φίλο και διευθυντή ερευνών της Opinion Poll, τον Ζαχαρία Ζούπη, που έχουμε τη χαρά και είναι ξανά μαζί μας. Καλησπέρα, Ζαχαρία. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Λοιπόν, θέλω πριν πάμε στα πολιτικά. Όλα πολιτικά είναι βέβαια. Και πριν πάμε στις περιοδίες και στα ρεπορτάζ μας, να ξεκινήσουμε σήμερα να μπούμε κατευθείαν στο πιστό με το καλημέρα. Καλησπέρα τέτοια ώρα, αλλά με το καλημέρα μεταφορικά. Να δούμε κατευθείαν αυτή την έρευνα. Έχεις κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία εστιάζει αυτή τη φορά, δεν είναι πανελλαδική, εστιάζει στην Α Θεσσαλονίκη, τα αστικά κέντρα, Λεκανοπέδιο και Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως έχουμε πει, είναι παραπάνω από το μισό εκλογικό σώμα. Άρα η εικόνα που έρχεται και από τη συμπρωτεύουσα είναι πολύ χαρακτηριστική. Έχει τα δικά της πολιτικά και ποιοτικά στοιχεία, αλλά σίγουρα έχει το δικό της πολιτικό ενδιαφέρον, μιας και είμαστε, ό,τι και να λένε, πολιτική σε προεκλογική περίοδο. Και έχεις κάνει λοιπόν μια έρευνα της Opinion Poll, εστιασμένη Ζαχαρία, στην Α Θεσσαλονίκη. Θέλω για αρχή να μας πεις έτσι λίγο την ταυτότητά της και το χρόνο που καλύπτει και να μπούμε κατευθείαν στην έρευνα.
6: Η έρευνα έγινε σε 1200 δείγμα, είναι σημαντικό δείγμα.
4: Πολύ μεγάλο να μιλάμε για τοπικό.
6: Εκλογική περιφέρεια ολοκληρώθηκε στο διάστημα 19-20 του μήνα την επεξεργαστήκαμε.
4: Λοιπόν, θέλω να μπούμε κατευθείαν λοιπόν στην έρευνα και να πάμε να δούμε βασικά τη στοιχεία, όπως για παράδειγμα τα μεγάλα έργα που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Και το ερώτημα λέει πώς κρίνεται την επίδραση βασικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης στην περιοχή, δηλαδή το μετρό, το flyover για το κυκλοφοριακό, την ανάπλαση της ΔΕΘ επίσης. Λοιπόν, τα έργα αυτά, μετρό, flyover, ανάπλαση ΔΕΘ κτλ., αξιολογούνται από το 60,3% των πολιτών της Θεσσαλονίκης θετικά και μάλλον θετικά, από το 34,8% μάλλον αρνητικά και αρνητικά και ένα 4,9% δεν τοποθετείται. Αυτά για τα μεγάλα έργα. Νομίζω ότι σίγουρα, Ζαχαρία, το μετρό είναι από αυτά που έχουν απολύτως θετικό πρόσημο και που προφανώς επίσης άπτεται και ακουμπά το κυκλοφοριακό και νομίζω ότι θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν θα δούμε και στις 28 Ιουλίου κάτι το οποίο το έχουν ζητήσει οι Θεσσαλονικείς και θα είναι η απόλυτη αναβάθμιση της πόλης σε όλο της το φάσμα, μια μεγάλη πνοή, την επέκταση του μετρό στις 28 Ιουλίου στην Καλαμαριά. Γιατί το έργο επεκτείνεται και η δέσμευση για την επέκτασή του γίνεται πράξη στις 28 Ιουλίου που θα δούμε και έναν ακόμα σταθμό.
7: Είναι πολύ σημαντικό επίσης.
4: Επέκταση στην Καλαμαριά. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να προχωρήσουμε και να πάμε και στους πολιτικούς, να πούμε και στο πολιτικό της μέρος, στο ερώτημα ποιον από τους πολιτικούς ηγέτες θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Τη λεγόμενη καταλληλότητα, ξαναλέω, εστιασμένη στους Θεσσαλονικείς και με την έρευνα να είναι στην Α Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν είναι πρώτος ο Μητσοτάκης με 23,1, δεύτερος ο κανένας. Τρίτος ο Τσίπρας, 15,2. Ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού με 8,8. Μετά ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,6. Αμέσως μετά η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,4. Και ακολουθεί επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης με 3,6%. Ξαναλέω, βλέπουμε εικόνα που αφορά την Α Θεσσαλονίκη. Τώρα.
5: Είναι. Μισό λεπτό.
4: Έχω κι άλλα. Να τη δούμε ολόκληρη και θα τα πούμε ό,τι είναι να πούμε.
5: Να μην το σχολιάσουμε αυτό.
4: Θα τα σχολιάσουμε όλα μαζί. Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν είχαμε πρόορες βουλευτικές εκλογές? Το λέω για να τρέξουν οι κάρτες όπως είναι στο κοντρόλ μας. Λοιπόν, επί των εγκύρων, πρόθεση λοιπόν με λίγα λόγια, πρόθεση είναι αυτό που βλέπετε, θα δούμε και εκτίμηση με αναγωγή λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη είναι στο 21,9%. Η Ελλάς είναι στη δεύτερη θέση του Αλέξη Τσίπρα με 13,6. Με 10,6 ακολουθεί η Ελληνική Λύση. Με 10,5 από πολύ κοντά η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. 6,5 έχει το ΠΑΣΟΚ, 4,8 η Πλεύση Ελευθερίας, 4,5 το ΚΚΕ, 2,8 το ΜέΡΑ25. Μένουμε στην πρόθεση και ακολουθούν αμέσως μετά, με 2,4 άλλο κόμμα, 2 φωνή λογικής, 1,3 ΣΥΡΙΖΑ, 1,2 ΝΙΚΙ, 1 Σπαρτιάτες, 1 Δημοκράτες, 0,3 Νέα Αριστερά και 15,7% είναι η δεξαμενή των αναποφάσεων. Στην αμέσως επόμενη λοιπόν κάρτα, για να ολοκληρώσουμε την έρευνα, έχουμε την αναγωγή. Έχουμε πλέον την αναγωγή των αναποφάσεων, μοιρασμένη αναλογικά, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στην εκτίμηση ψήφου στο 25,9%, την Ελλάς στο 16,1%, Ελλάς ίσον Τσίπρας, 12,5% Ελληνική Λύση, 12,4% Ελπίδα ίσον Καριστιανού, 7,7% ΠΑΣΟΚ, 5,7% Πλεύση Ελευθερίας, 5,3% ΚΚΕ, 3,3% ΜέΡΑ25. Επόμενη κάρτα για να ολοκληρώσουμε και την εκτίμηση. Άλλο κόμμα 2,9, 2,4 φωνή λογικής, 1,5 ΣΥΡΙΖΑ, 1,5 ΝΙΚΙ, 1,2 Σπαρτιάτες, 1,2 Δημοκράτες, 0,4 Νέα Αριστερά. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Ελένη, θες να πεις κάτι άμεσα ή να ξεκινήσουμε με τον Ζαχαρία?
5: Όχι, να ξεκινήσω. Ωραία, ο λοιπόν, Ζαχαρίας. Νόμιζα λοιπόν, ότι το κάναμε
6: να πάρει. Διευκρινίσουμε καταρχάς το εξής, γιατί το βλέπει και ο άλλος έχει στο νου του τα πανελλαδικά. Για τα βασικά κόμματα, να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές είχε 24,3. Τέσσερις μονάδες κάτω από το πανελλαδικό, ο ΣΥΡΙΖΑ 14,4, η Λύση 13,7, το ΠΑΣΟΚ 9,4 για παράδειγμα. Για να μπορούμε να συγκρίνουμε. Εδώ υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα, αντιστοιχεί κατά κάποιο τρόπο στα πανελλαδικά, δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κάπως πάνω από τις ευρωεκλογές. Το καινούριο, επειδή έχουμε ξανακάνει μετρήσεις, είναι ότι η Ελλάς εμφανίζεται στη δεύτερη θέση, δηλαδή αν αυτή την έρευνα την κάναμε πριν 2 μήνες, 3, στη δεύτερη θέση καθαρά και με ισχυρό ποστό ήταν ο κύριος Βελόπουλος.
4: Ο οποίος
5: πάλι κρατάει. Βλέπουμε ότι ο κύριος Βελόπουλος είναι...
4: Μπετό.
5: Ναι, αλλά είναι μαζί με την κυρία Καριστιανού.
6: Ναι, ναι. Λάβετε υπόψη ότι η Θεσσαλονίκη είναι και μια περιοχή από την οποία είναι η κυρία Καριστιανού. Δεν ήταν τυχαίο ότι εκεί έγινε...
4: Και ιδρύθηκε το κόμμα της.
6: Και ιδρύθηκε το κόμμα και μένει να δούμε. Γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και μία μείωση τελευταίες εβδομάδες.
4: Και για το ΠΑΣΟΚ πάντως που είναι κάτω, και από την Ελπίδα, δεν είναι δραματική η διαφορά, με δεδομένο ότι δεν ήταν ποτέ η καλή του έδρα η Θεσσαλονίκη.
6: Να διευκρινίσω ότι...
4: Ήταν τέταρτο.
6: Μετά τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνική

0: Την κυβέρνηση
1: που αυτό βοηθάει την κυβέρνηση, αλλά δεν έχει μεταφραστεί σε εκλογική επιρροή. Δηλαδή ότι δηλαδή το μετρό, για παράδειγμα, αν το μετρήσουμε αυτό τελώς, η απήχησή του είναι 85%. Ο flyover, ενώ στην αρχή είχε τεράστιες αντιδράσεις, γιατί ξεκινάει η ανακατοσούρα, η κυκλοφορία και τα λοιπά, εντάσσεται στη θετική πλευρά. Η ανάπλαση τώρα ξεκινάει. αλλά όλο αυτό, και όποιοι ξέρουν Θεσσαλονίκη, που ξέρουν ότι είχαν να γίνουν έργα υποδομής χρόνια και επιπλέον στη Θεσσαλονίκη πάντα λέγανε όλα στην Αθήνα γίνονται, αυτό το ποστό έρχεται σε μια αναντιστοιχία με την εκλογική επιρροή. Δηλαδή δεν φαίνεται να έχει ανεβάσει. Μένει να το δούμε πώς θα αξιοποιηθεί.
2: Έχουν θετικό αντίκρισμα στην
1: κοινωνία.
2: Αυτά
1: τα έργα, ας πούμε.
2: Αυτά τα έργα.
0: Και αυτό φαίνεται άλλωστε.
1: Δηλαδή στην εκτίμηση έργου, για να πούμε, είναι στο 27% περίπου.
2: Ναι.
1: Ενώ τα έργα προειδάζουν για κάτι παραπάνω.
3: Ναι, γιατί τα έργα, το 60% είναι πολίτες από όλα τα κόμματα, δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί ο άλλος σου λέει, είναι θετικό αυτό που έκανε η κυβέρνηση, αλλά εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα. Διότι θα ψηφίσω Πασόκ. Δεν αλλάζει την ψήφο του.
1: Όταν σου λέω για το μέτρο, φτάνει 85.
3: Σωστό. Λοιπόν. Αλλά υπάρχει και αυτό που μας είπες, ότι λοιπόν, έχει μία άνοδο.
0: Να πάρω ένα
3: σύντομο
0: σχόλιο για την Ελένη και τον Δημήτρη για να προχωρήσουμε να δούμε και τα.
3: Όταν θα δούνε και το μέτρο στην Καλαμαριά.
2: Αυτό που μου έκανε εντύπωση.
3: Ναι, περισσότερα.
2: Είναι ότι, ας πούμε, στο ποιο από του πολιτικού ηγέτε θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Για πρώτη φορά ο κύριο Μητσοτάκη είναι πρώτο, αλλά για πρώτη φορά ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται να έχει ένα ενδυνάμει αντίπαλο. Δηλαδή το ποσοστό που έχει ο κύριος Τσίπρας στη συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι ένα ποσοστό της τάξης της 5-6 που βλέπαμε σε όλες τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι ένα 15,2. Μακριά.
0: Και στη Θεσσαλονίκη, εγώ για να είμαι ειλικρινής, να την πω όταν κάτι το βλέπω και με νούμερα και είναι αντιληπτό, να την πω την καλή κουβέντα. Είναι και στη Θεσσαλονίκη 15,2 που ο Τσίπρας είναι πληγωμένος λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Σωστό αυτό που
0: άρα
2: λες.
0: Είναι καλή επίδοση αντικειμενικά όταν οι αριθμοί το δίνουν, προφανώς θα το πω.
2: Είχε 14,5. Άρα και είναι η πρώτη δημοσκόπηση που βλέπουμε ότι όντως είναι στο μονοψήφιο η διαφορά για την καταλληλότητα ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και
0: λοιπόν,
2: σε κάποιον
0: για να
2: άλλο.
0: Και, τον,
2: και από εκεί και ύστερα εγώ είπα ότι αυτό που μου κάνει εντύπωση, ωραία, η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα είναι στη δεύτερη θέση και είναι... Προφανώς δείχνει την τάση που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
0: Εντάξει,
2: για να
0: ναι,
2: είμαστε
0: δεν είναι έκπληξη. Αφού είναι δεύτερο στις περισσότερες δημοσιογραφίες.
2: Κρατάω όμως ότι ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος ήταν μακράν κυριαρχούσε στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Δεν τον εξαέρωσε η κυρία Καρισιανού πάντως.
2: Έχει έναν αντίπαλο.
0: Ναι.
2: Αυτό λέω.
0: Απλώς λέω ότι ο Βελόπουλος.
2: Γιατί είναι στα ίδια ποσοστά πια.
0: Γιατί και γι' αυτόν πρέπει να τα πούμε όπως είναι. Ήρθε η Καρισιανού, παίζει πολύ δυνατά Βόρεια Ελλάδα και ο Βελόπουλος είναι εκεί. Δεν τον έχει εξαερώσει.
2: Ναι, βρε Γιώργο μου, αλλά.
0: Δεν είναι αυτονόητο.
2: Έχει αντίπαλο. Όταν
0: εντάξει,
2: είναι.
0: Απλώς έχει και αντοχή ο Βελόπουλος.
2: Ο κύριος Βελόπουλος και 10,5. Δηλαδή 0,1% διαφορά.
0: Λέω κάτι άλλο.
2: Είναι σημαντικό.
0: Αντοχή.
2: Μέχρι. Προφανώς έχει
0: γιατί
2: αντοχή.
0: Γιατί τα νέα κόμματα.
2: Στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Έχουν ενθουσιασμό και φούσκωμα. Δεν είναι νέο κόμμα.
2: Είχε πάντα μεγάλη δυναμική.
3: Κοίταξε.
2: Εμένα απλώς μου κάνει εντύπωση τη συγκεκριμένη.
0: Λοιπόν, να ακούσω και
2: τον
0: Δημήτρη, γιατί έχουμε πολλά θέματα να δούμε.
3: Όταν η κυρία Καρισιανού αφαιρεί τη δεύτερη θέση από τον κύριο Βενόπουλο και συναγωνίζεται μαζί του για τρίτο-τέταρτη θέση, προφανώς ο κύριος Βελόπουλος έχει δεχτεί ένα πλήγμα τώρα. Μην λέμε
2: αυτό
3: ότι.
2: Λέω, αυτό λέω.
0: Εγώ απλώς είναι λέω προφανές ότι το ποτήρι είναι μεσογεμάτο. Δεν τον εξαέρωσε. Υπάρχουν άλλα κόμματα, όπως η Πλεύση Ελευθερίας, που πληρώσαν πολύ πιο ακριβά το λογαριασμό.
3: Συγγνώμη, ο κύριος Βελόπουλος, έχουμε πει ότι στη Θεσσαλονίκη και σε πάρα πολλές περιοχές ήταν δεύτερος και σε κάποιες πρώτος. Όταν από πρώτος και δεύτερος πάει τρίτο-τέταρτος, προφανώς έχει δεχτεί πλήγμα από την κυρία Καρισιανού. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα, στα υπόλοιπα. Πάνω κάτω περίπου είναι η εικόνα παρόμοια με αυτή της υπόλοιπης Ελλάδας, με συμπλήν.
0: Ναι. Λοιπόν,
3: δεν
0: τώρα
3: έχει
0: θέλω να πάμε να
3: ανοίξουμε
0: σιγά την ατζέντα, να ξεκινήσουμε προφανώς με τη σειρά, με την κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα πήγε Νέα Σμύρνη και όπως είπα έπαιξε τάβλη. Ωραία εικόνα με τους πολίτες. Όμως δεν είναι όμως το θέμα αυτό, το οποίο θα το δούμε. Είναι ένα ερώτημα που θα θέσω στον Δημήτρη για να μας το δώσει με ρεπορτάζ και θα πάρω και την εικόνα του Ζαχαρία. Αν μας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο των πρώτων εκλογών, μη το απαντήσεις, γιατί παίζει. Και λέει, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες το καλοκαίρι και σας θέλω σε γρήγορση. Τι σημαίνει αυτή

0: τη γρήγορση, θα το δούμε και θα το απαντήσουμε.
1: Καλά! Τι ωραίο που είναι! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Δεν
2: παίζω,
1: με τη γυναίκα μου παίζω, τα βράδια!
3: Ρίξε μια ζαριά, ρίξε μια ζαριά κάνει!
4: Να σου πω κάτι!
5: Τελείωσε, καλό!
1: Πρέπει να έρχονται όταν τις χρειάζεσαι.
3: Θα τις φέρεις, θα τις φέρεις. Καλημέρα,
6: πρόεδρε.
1: Είσαι καλά, καλημέρα.
6: Γεια σας, από τα Χανιά.
7: Από τα Χανιά,
6: πρόεδρε.
8: Αυτό που κάνεις, να το συνεχίσεις σε όλη την Ελλάδα. Είσαι μαραθώνιος και το παιδί μου. Έτσι, να βγεις στον κόσμο, έτσι κάτω.
0: Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι μπορεί να χρειαστεί να είμαστε γρήγορα για πρώτες εκλογές.
9: Πρόσεχε να δεις, ο Πρωθυπουργός όταν απευθύνεται δημοσίως και ξέρει ότι το βίντεο θα παίξει και θα παίξει παντού.
0: Μα γι' αυτό ρωτάω.
9: Απευθύνεται κυρίως στους υπουργούς, στους βουλευτές και στα κομματικά στελέχη. Λοιπόν, και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο Πρωθυπουργός θέλει το Σεπτέμβριο που θα πάρει την τελική του απόφαση να έχει στο τραπέζι σε ετοιμότητα δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι εκλογές στο φθινόπωρο, το άλλο σενάριο είναι εκλογές στην Άνοιξη. Mm. Πρέπει να είναι έτοιμα να μπορεί να πατήσει το κουμπί και για τη μία περίπτωση και για την άλλη. Κατά αυτή την έννοια δεν αφήνει κανένα να είναι σε ραστόνη θερινή. Λέει ότι όλοι πρέπει να είναι σε εγρήγορση.
0: Αυτό είσαι και για την αντιπολίτευση.
9: Προφανώς πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Και κατά αυτή την έννοια το Μητσοτάκη τον ενδιαφέρει το κόμμα του. Η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της. Και κατά αυτή την έννοια γι' αυτό έχει κινητοποιήσει όλο τον κομματικό μηχανισμό. Γι' αυτό θα συνεχιστούν οι περιοδίες. Άλλωστε μην ξεχνάμε και η ΔΕΘ θέλει μια ιδιαίτερη κινητοποίηση γιατί θα είναι η τελευταία ΔΕΘ των εκλογών. Πρέπει να είναι τα πράγματα λίγο
10: Πάτη
9: πιο
10: Δημήτρη,
9: θερμά και πιο εντυπωσιακά σε σχέση με άλλες χρονιές. Κατά αυτή την έννοια
10: παραπέμπει σε πρόορες εκλογές.
9: Παιδιά, σας λέω ότι δεν έχει αποφασίσει.
10: Ναι,
9: μα συγγνώμη να σου πω κάτι.
10: Λεπτό,
9: εάν το
10: Σεπτέμβριο. Δεν θέλω να.
9: Ναι. Εάν
10: το
9: Σεπτέμβριο.
10: Λέω εγώ τι καταλαβαίνω.
9: Μα δεν διαφωνώ σε αυτό.
10: Αλλά λέω απλά. Τον Πρωθυπουργό, κυβερνητικά στελέχη,
9: λέω κάτι πολύ απλό. Από τη στιγμή που ο Μητσοτάκης θα αποφασίσει τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ποιο από τα δύο κουμπιά θα πατήσει, πρέπει όλα να είναι έτοιμα και για τα
0: λοιπόν,
9: δύο σενάρια.
0: Για να πάμε λίγο και στο Ζαχαρία σε αυτό το κομμάτι και να μας πεις.
9: Μπορεί να γίνουν και πρόορες, που λοιπόν, δεν είναι πρόορες πια. Μπορεί να γίνουν
0: υπάρχει
9: και την
0: ευδιάκριτη επιλογή για το Δημοσκόπολαιο, που θα μπορούσες να πεις, αν συνομιλούσες με το Μητσοτάκη, κάντες τώρα ή τότε, δηλαδή κάντες με το που γυρίσουν το φθινόπωρο ή κάτι στο τέλος της τετραετίας ή πιστεύεις ότι και ο Πρωθυπουργός ακόμα δεν έχει μια ζυγισμένη δημοσκοπική εικόνα ώστε να πατήσει
11: δεν
0: πάνω και να πάρει
11: ότι
0: να
11: έχει ζυγισμένη. Νομίζω ότι εννοεί το Μάρτιο αφήνοντας ανοιχτή κάθε επιλογή.
9: Ακριβώς.
11: Δηλαδή αυτό το μετά το Σεπτέμβρη-Οκτώβρη δεν είναι πρόορες που είχε πει.
0: Ωραία, πες μου ένα λόγο που βολεύουν οι πρόορες.
11: Κοίταξε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ανάγκη.
0: Ανεβάσει αυτά που έχεις μετρημένα.
11: Υπάρχει μία ανάγκη στη Νέα Δημοκρατία να ανεβάσει κι άλλο τη συσπήρωση. Είναι κοντά στο 65%. Mm. Δεν είναι χαμηλή, δεν είναι και μεγάλη.
0: Ναι.
11: Πρέπει να την ανεβάσει.
9: Να την πάει γύρω στο 75 με
11: 80. Να την πάει, μπράβο. Ναι. Να ανεβάσει, να βάλει τη μηχανή σε δουλειά. Νομίζω ότι είναι σε μία κινητικότητα κομματική και κυβερνητική, γιατί ανακοινώνονται μέτρα επιμέρους, ετζένε κτλ. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ανάγκη να σηκώσει τα οχυρά λίγο και τα ποσοστά, γιατί έχει και ένα επιπλέον πρόβλημα να αντιμετωπίσει. Την εμφάνιση πιθανά του κόμματος Αντώνη Σαμαρά.
9: Να.
11: Άλλο να το αντιμετωπίσει όταν θα έχει φτάσει 31-32, άλλο αν είσαι στο 28 ή στο δεν ξέρω τι. Άρα προετοιμάζεται. Εγώ πιστεύω και το πιστεύω απόλυτα ότι ακολουθεί μια τακτική και θα παρακολουθήσει τις τάσεις. Η τακτική την έχω ονομάσει η τακτική του λαχανιάσματος των αντιπάλων.
0: Να.
11: Και εκεί να μετρήσει τις πραγματικές τάσεις, αντοχές, δυναμικές που θα αναπτυχθούν και εκεί κάπου θα κρίνει.
0: Ωραία. Και κάτι τελευταίο, γιατί νομίζω εδώ θα συμφωνήσουμε. Δεν υποτιμώ τις δημοσκοπήσεις καθόλου. Ίσα-ίσα που μας αρέσουν πάρα πολύ και εγώ προσωπικά έχω και έναν εθισμό, τις βλέπω όλες πάρα πολύ. Λέω το εξής. Μάλλον του φθινοπόρου θα είναι πιο ενδεικτικές. Το λέω αυτό γιατί θα έχει φύγει ο ενθουσιασμός. και θα έχουμε πλέον κάπως κατασταλάξει. Δηλαδή, όταν γυρίσουμε από το καλοκαίρι, θα έχουμε πιο καλή εικόνα των δυναμικών των κομμάτων. Έτσι,
11: το πιστεύω απόλυτα αυτό, ότι χρειάζονται και με 3 Σεπτεμβρίου.
9: Αναφέρομαι. Και κυρίως συμμετρήσει μετά τη ΔΕΘ.
11: Ναι, μετά. Εν πάση περιπτώσει, συνήθως οι περισσότερες εταιρείες κάνουμε μετά τη ΔΕΘ.
0: Ναι. Και άρα εκεί θα έχουμε και την πιο καλή εικόνα.
11: Και μάλιστα για να είμαστε οκ, ας πούμε,
10: με
11: κάνουμε
10: βάση τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
11: Και μάλιστα για να είμαστε και εντελώς εντάξει, περιμένουμε να κάνουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Πέρυσι αυτό είχαμε κάνει π.χ. εμείς.
0: Ναι, βέβαια, για να δεις να ζητήσει πώς πήγανε και οι πόλοι.
11: Όχι, και η κοινή γνώμη να έχει μια ολοκληρωμένη
0: εικόνα. Λοιπόν, πάμε
11: εικόνα.
0: Λοιπόν, μια και λέμε για τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, να δούμε δύο άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Ξεκινώντας από την αξιωματική αντιπολίτευση, Νίκος Ανδρουλάκης βάζει διλήμματα και ετοιμάζει και ψηφοδέλτια. Είπαμε χθες. Ξεκινώντας από το τρωτό σημείο του ΠΑΣΟΚ. Το τρωτό σημείο του ΠΑΣΟΚ είναι η Αθήνα. Είναι το λεκανοπέδιο και είναι και ιδιαίτερα η Αλφα Αθήνας. Είναι κάτω από το μέσο όρο του, αρκετά εκεί το ΠΑΣΟΚ. Για πάμε να δούμε.
4: Από τη μία είναι η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας που μεταφράζεται με τη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Ένα κράτος που συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες, που παράγει διαφθορά, ατιμωρησία, αναξιοκρατία. Και από την άλλη μια άλλη αντίληψη που θέλει τη δημοκρατική αποκέντρωση.
0: Λοιπόν, τι κάνει τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης, δημοσκοπικά Ζαχαρία πάλι τον βλέπεις πολύ, έχει το θέμα του με το λεκανοπέδιο. Συνεδρίασε το Πολιτικό Συμβούλιο, εστίασε το λεκανοπέδιο. Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο, εστίασε το λεκανοπέδιο. Φτιάχνει ψηφοδέλτιο, ξεκινάει από το λεκανοπέδιο. Τι κάνει, βάζει στην Αλφα Αθήνας τον κύριο Σγουρό, πρώην Περιφερειάρχη, παίχτη στην Αττική. Έχει και τον Παύλο Γερουράνο βαρύ πυροβολικό και μπαίνει και εκεί ο Δούκας. Δεν μπορεί να μπει ο ίδιος. Μπαίνει με αντιδήμαρχο. Μπαίνει με τον Γιώργο Αποστολόπουλο. Τώρα, εκεί θα μετρηθούν δυναμικές. Όπως λένε κιόλας από τη Χαριλάου Τρικούπη, ο κύριος Γουρός έκανε την επιλογή να είναι στην Αλφα Αθήνας. Και έχουν υψηλές προσδοκίες. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει το ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα. Πάντως θέλουν στη Χαριλάου Τρικούπη βάση τους να είναι το ποσοστό των ευρωεκλογών που έφτασε κάπου στο 8. Και όχι το παρακάτω που είχαν στις εθνικές εκλογές. Το ενδιαφέρον ξεκινά από σήμερα παραπάνω στον Αλέξη Τσίπρα Ελένη. Παρακολούθησες και ναι. Τη συνεδρία των τομεαρχών. Εκεί που ο Τσίπρας μίλησε στους τομεάρχες, στη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση, και είπε κιόλας να προσέχουμε να μην πατάμε μπανανόφλουδες. Έχουν ήδη πατήσει κάποιοι εκπρόσωποι του κόμματος του κ. Τσίπρα κάποιες μπανανόφλουδες, όπως με το πρόγραμμα και τις βίλες και τα συναφή. Και προφανώς τώρα αυτό μαζεύεται.
10: Αυτό...
0: Πάμε να το δούμε.
5: Μιλήστε απλά, όχι απλουστευτικά. Οι πολίτες όμως, θα μου επιτρέψετε, περιμένουν και κάτι άλλο, πολύ πιο σοβαρό θα έλεγα. Να αναστηλώσουμε αυτονόητες κοινωνικές και πολιτικές αρετές, όπως η εντιμότητα, η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση στον λαό και την πατρίδα.
0: Λοιπόν, Ελένη, ο λόγος εσένα, ναι, την παρακολούθησες τη σημερινή...
10: Πρώτη...
0: συνεδρίαση.
10: Συνάντηση που είχε ο κύριος Τσίπρας με τους τομεάρχες ήταν πανηγυρική. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα καλό. Πρέπει να πούμε ότι γνωριζόντουσαν και μεταξύ τους οι άνθρωποι. Γιατί,
0: στα πλανάκια που βλέπω πάντως, ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ δεν βλέπω. Δηλαδή δεν θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Δεν βγάζει Κουμουνδούρου. Δεν βλέπω γνωστές φάτσες.
10: Κανένα. Δηλαδή ήταν συνολικά είναι 4 ή 5, ας πούμε. Ναι. Ήταν η κυρία Τσιριγότη, ο κύριος Τεμπονέρος, ο κύριος Παπαγεωργίου, 3.
0: Εντάξει, και οι υπόλοιποι βράζουν στο ζουμί του Κουμουνδούρου.
10: Θα τα πούμε και γι' αυτό.
0: Όχι, βράζουν τηγάνι. Μου πάει στο τηγάνισμα τώρα.
10: Λοιπόν, ναι. Ο κύριος Τσίπρας τώρα είχε δίπλα του την κυρία Λεπενιώτη.
0: Ναι.
10: Θεσμοί. Δικαιοσύνη. Είχε
0: δίκη
10: Χρυσής
0: Αυγής. Το λέω για το... έτσι τη μάθαμε οι περισσότεροι με το όνομά της.
10: Ναι. Από την άλλη πλευρά είχε την κυρία Λαλιώτου.
0: Παιδεία.
10: Παιδεία. Δίπλα είχε τον κύριο Δρίτσα.
0: Ναι, ο γιατρός.
10: Υγεία.
0: Είναι. Ο γιατρός, ναι.
10: Είχε τον κύριο Κουτεντάκη, οικονομία. Εντάξει, και ανάπτυξη. Και τον κύριο Τεμπονέρα, εργασίας. Δηλαδή, δίπλα του ήταν τα πρόσωπα τα οποία έχουν αναλάβει κάποιους τομείς τους οποίους θα ρίξει ιδιαίτερα το βάρος του ο κύριος Τσίπρας. Προφανώς αυτά που τους είπε ήταν ότι θα πρέπει να είναι διαβασμένοι, να μην είναι τοξικοί, να πάντα να γνωρίζουν τα θέματά τους, και τους ζήτησε η παρουσία τους γενικά να είναι διαφορετική από ό,τι βλέπουμε συνήθως στους τηλεοπτικούς δείκτες ή ακούμε στα ραδιόφωνα. Μίλησε για ένα πολιτικό ήθος, το οποίο θα πρέπει να έχουν τα στελέχη αυτά, τα οποία, όπως σας είπα, δεν γνωριζόντουσαν και μεταξύ τους. Δηλαδή, είναι και κάποιοι από την επαρχία.
0: Ναι.
10: Είναι αυτονόητο. Τώρα, αύριο, συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο. Περίπου 400 άτομα.
0: Αυτή θα είναι περίπου, ας το πούμε, Κεντρική Επιτροπή.
10: Όχι, Κεντρική Επιτροπή, είπαμε, θα είναι 60 με 75.
0: Μάλιστα.
10: Αυτή είναι σαν ένα άτυπο συνέδριο, ιδρυτικό να. Συνέδριο. Εκεί θα μιλήσει ο κύριος Τσίπρας και πάλι και θα μιλήσει και ο κύριος Χατζηγεννάκης, ο γραμματέας του κόμματος. Mm. Και θα ακούσει και όποιον θέλει να τοποθετηθεί για διάφορα θέματα. Η συνεδρίαση δηλαδή αυτή θα κρατήσει όλη μέρα.
0: Τι ώρα ήταν η σημερινή?
10: Η σημερινή 12, η αυριανή είναι 11.
0: Τι ώρα ξεκίνησε?
10: 12. 12
0: και 10. Ρωτάω αν είναι σε ώρα Πασόκ, να δω αν αντιγράφει Πασόκ και σε αυτό.
10: Όχι, όχι, όχι.
0: Για τον Πασόκ πάνε καμιά ώρα μετά.
9: Μια και λες για Πασόκ, ξέρεις, και το έχουν στείλει κάποιοι, τώρα εγώ το θυμόμουν και μπήκα και το είδα, για τον κύριο Σγουρό που υποτίθεται κατεβαίνει στην Αθήνα για να μαζέψει. Δεν υποτίθεται,
0: είναι επίσημο.
9: Ναι, αυτό άλλο λέω. Μου θυμίζουν λοιπόν ότι ο κύριος Γουρός την πρώτη φορά που κατέβηκε το 2014 έχασε από την κυρία Δούρου. Βγήκε δεύτερος.
0: Ναι.
9: Σε εκλογές του 19 ήταν τρίτος και σε εκλογές του 23 ήταν τέταρτος. Τον πέρασε και το κουκουέ.
0: Ξέρεις ποια είναι η απάντηση?
9: Ναι.
0: Είναι πολύ καλό αυτό.
9: Τι είναι καλό, ότι βγήκε τέταρτος?
0: Ναι.
9: Γιατί?
0: Εγώ πάω με τους αριθμούς. Δεν βάζω τίποτα υποκειμενικό. Το ποσοστό που παίρνει ο Γουρός ως τέταρτος είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει το Πασόκ. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή. Δεν πάνε να πάρουν Champions League.
10: Έχει μια λογική αυτό που λέμε.
0: Πάνε να ανεβάσουν δυναμική.
10: Δεν
0: μιλάμε
10: δυναμική
0: για την Κρήτη που πάνε για να πάρουν το τρόπαιο.
9: Ναι, ρε παιδιά,
0: πάμε για να κάνουμε καταγραφή εκεί. Να το πούμε ποδοσφαιρικούς όρους, εκεί πάνε να βγουν UEFA τώρα.
9: Εγώ ρωτάω το εξής. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει ένας υποψήφιος που. Πώς να το πω. Πιο νέος που θα έκανε περισσότερο γκέλ. Γιατί εδώ βλέπεις.
0: Τον Ομπάμα, μπορώ να σου πω διάφορες
9: ιδέες. Τον Ομπάμα τώρα. Βλέπεις μια καθοδική. Άλλο λέω. Μια καθοδική πορεία που από δεύτερος, τρίτος, τέταρτος δηλαδή.
0: Σου λέω, ο Σγουρός, ακόμα και έτσι, έχει μια δυναμική τηρουμένων πάντων αναλογιών. Υπάρχει εκλογική περιφέρεια στο Ηράκλειο, που εκεί θα μπορούσαμε να πούμε είναι all-star game και πάνε οι άνθρωποι και όντως έχουν την πρώτη θέση και θέλουν να την κρατήσουν και να την
9: βάσουν. Άρα δηλαδή εσύ
0: δεν είναι η Αθήνα το
9: δίλημα για την Αθήνα είναι ή Σγουρός ή Ομπάμα. Δεν υπάρχει μέσος όρος.
0: Θέλω να πω ότι αν μιλούσαμε για το πώς πιάνεται η πρώτη θέση όταν είσαι τέταρτος, είναι θέση. Υποψήφιο τέτοιων κυβικών δεν υπάρχει.
9: Μάλιστα.
0: Έχουν Γερουλάνο που είναι το απόλυτο φαβορί και πολύ ισχυρό στην Αθήνα. Και ήταν και στις εκλογές ηγεσίας πολύ ισχυρός ο κύριος Γερουλάνος. Θυμίζω ότι είχε μεγαλύτερο ποσοστό και από τον κύριο Ανδρουλάκη. Αλλά δεν μπορεί μόνος του και του βάζουν και τον Σγουρό. Τώρα ποιος θα βγει.
9: Για να τον κοντίνουν ακόμα.
0: Αλλά εγώ σου λέω, θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής και να βλέπω τα νούμερα.
9: Μάλιστα.
0: Στα νούμερα λοιπόν τι να κάνουμε. Καλά είναι και του Σγουρού. Λοιπόν, Ζαχαρία, ο λόγος εσένα για Τσίπρα και Ανδρουλάκη.
11: Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε. Ότι έγιναν μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων 12 δημοσκοπήσεις στο πρώτο κύκλο. Γιατί ξεκίνησε ένας δεύτερος που θα το δούμε. Αύριο θα υπάρχει έρευνα, την άλλη εβδομάδα 2-3 ακόμα και πάει λέγοντας. Σε αυτές το μέσο όρο η Ελλάς ήταν στο 15,2 και το Πασόκ στο 11,1. Αυτό δείχνει ένα προβάδισμα. Θα δούμε τι δείχνουν αυτές. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια μικρή αλλά ορατή δυναμική του κυρίου Τσίπρα. Θα τη δούμε. Εγώ είμαι της αρχής, συμφωνώ με αυτό που είχε πει πριν ο Γιώργος, ας περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Οι πολιτικές εξελίξεις δεν είναι γραμμικές. Κάποιος ή ανεβαίνει μόνο ή κατεβαίνει.
0: Και το έχουμε δει άλλωστε.
11: Και το έχουμε δει. Και τότε θα έχουμε την πλήρη εικόνα. Γιατί αν εμπεδωθεί ένας, αυτό που διαβάζω αναλύσει το βρίσκω υπερβολικό διπολισμός, έστω ένα μισό διπολισμός. Γιατί ακόμα το ένα κόμμα έχει 28 έως 30, το άλλο έχει 15-16.
9: Η λογική του 9,5, του 1,5 κόμματος που υπήρχε και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.
11: Θα έχει μία αξία, γιατί τότε θα βρεθούν σε δυσκολότερη θέση τα κόμματα από τη τρίτη θέση μέχρι τη 14η, ας το πούμε έτσι, πόσα κόμματα έχουμε. Τώρα, από τη μεριά του Πασόκ, προφανώς και πρέπει να ρίξει βάρος στην Αθήνα. Είχε πολύ χαμηλές επιδόσεις. Η Αττική είναι το 36% του εκλογικού σώματος. Άρα, ό,τι και να πάρεις, είναι στο 8-9 κινούνται. Άμα το πάρουμε εκλογική περιφέρεια,
9: Ζαχαρία, σε ρωτήσω κάτι.
11: Συν ότι πιθανά να έχει δει, γιατί θα κάνουν οι άνθρωποι έρευνες, ότι και σε ορισμένες περιοχές της περιφέρειας η παρουσία της κυρίας Χαρισιανού, παρά το ότι έχει πτώσει, η δυναμική του Αλέξη Τσίπρα ή όποια δυναμική, ανακατεύει λίγο την τράπουλα και σε άλλες περιοχές. Άρα έχουν κάνει το κουμάντο τους, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ακόμα για υποτίμηση, έχει προβλήματα, δεν δείχνει τάσεις ανόδου αυτή την περίοδο κατά τη γνώμη μου, αλλά μένει να δούμε
0: λοιπόν,
11: πώς θα μεταφράσει τις κοινωνικές του ρίζες σε μια άνοδο.
0: Για να το πω με νούμερα, επειδή κρατάω πάντα σημειώσεις στο κινητό με τα ποσοστά ακριβώς για αυτόν τον εθισμό που έλεγα πριν, το ΠΑΣΟΚ έχει 8,76 το 24. Και στις εκλογές, το 24 έχουμε ευρωεκλογές. Τον Ιούνιο του 23 στις εθνικές έχει 6,86 στην Αθήνα. Άρα, λοιπόν, όντως τα νούμερα του Γουρού είναι καλύτερα από του ΠΑΣΟΚ. Είναι σε όλη την Αττική, αλλά επειδή παίρνει περίπου, πάλι το κρατημένο, 145.000 ψήφους ως Γουρός, δεν είναι αμεληταία περίπτωση.
9: Έπαιρνε το 23. Τώρα είναι 26.
0: Εντάξει, τώρα...
9: Ξέρουμε.
0: Αυτή είναι η τελευταία καταγραφή που έχω εγώ. Σου λέω πάντως επειδή κρατάω νούμερα.
9: Ερώτημα. Εγώ θέλω να κάνω ερώτημα στον Ζαχαρία και στον Γιώργο Δευτερευόντος, γιατί διάβασα και κάτι ρεπορτάζ. Απλά στο λέω μέχρι να τελειώσω με τον Ζαχαρία ότι αναμένονται και άλλες προσχωρήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θα σε ρωτήσω σε δύο λεπτά. Στο κύριο Τσίπρα, αλλά θα σε ρωτήσω δύο λεπτά σε αυτό. Ζαχαρία, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Τσίπρας χθες θέλησε να δείξει μια εικόνα κυβερνησιμότητας. Είπε ότι εγώ η πρώτη θέση μόνο με ενδιαφέρει. Και αν δεν γίνει και το πρόγραμμά μου αποδεκτό από άλλους, δεν με ενδιαφέρει να συνεργαστώ και μαζί τους. Τους θεωρώ ότι είναι και τελειωμένους, έχουν κλείσει και τον κύκλο τους. Θα πάω σε δεύτερες εκλογές να πάρω αυτοδυναμία, να κυβερνήσω μόνος μου. Ασχέτως τώρα αν είναι εφικτό αυτό ή όχι, προφανώς στους οπαδούς του είναι μια τονωτική ένεση. Θέλω να σε ρωτήσω ότι αυτό το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα, αυτή η αισιοδοξία και η δυναμική που δείχνει, μπορεί να στοιχήσει έτι περαιτέρω στο ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το αν θα κρατήσει την δεύτερη θέση ή θα παραμείνει στην τρίτη, αν θα επιστρέψει μάλλον στη δεύτερη θέση ή θα παραμείνει στην τρίτη?
11: Κοίταξε, οι δημοσκοπήσεις, γι' αυτό ανέφερα το μέσο όρο του πρώτου κύκλου, θα δούμε και αυτές. Αυτή την ώρα δίνουν ένα προβάδισμα στον Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε και μέχρι το Σεπτέμβριο. Γιατί αν εμπεδωθεί αυτή η εικόνα, σας εξήγησα ότι μετά και οι εξελίξεις μπορεί να τρέξουν διαφορετικά. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει εύκολο έργο. Εχθές παρακολούσα με πολύ προσοχή τη συνέντευξη, τη βρήκα ενδιαφέρουσα. Ήταν μάλλον πιο άνετος, πιο χαλαρός. Προσπαθεί να... Νομίζω ότι δουλεύει πιο στοχευμένα και επαγγελματικά, πώς να το πω, δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Στηρίζεται στα νέα πρόσωπα. Έχω την εντύπωση ότι όσο αντιδρούν από το ΣΥΡΙΖΑ, τον βοηθάνε σε τμήματα της κοινής γνώμης να εμπεδώσει ότι για να φωνάζουν οι άλλοι κάτι καινούριο φτιάχνει. Έχει τρία προβλήματα. 2+1 όσο μετρήσει. Υπάρχει το παρελθόν, το οποίο φαίνεται ότι από ένα 65% έχει μπει ένα χ. Θα μου πεις υπάρχει το υπόλοιπο. Αλλά πάνω σε αυτό θα τον χτυπήσουν. Και το δεύτερο που κατάλαβα χθες, ενώ προσπάθησε να διασκεδάσει διάφορες, ας τις πω, κακοφωνίες προγραμματικές. Μην αναφέρομαι σε μία-μία.
9: Καλά, τα πήρε πίσω αυτά όλα χθες.
11: Τα πήρε πίσω και γι' αυτό μέχρι που τους Reuters του πες είπαρε...
9: Πάρε σκάφος γρήγορο, ναι, που να πηγαίνει πειράζει, πιο αργά.
11: Λοιπόν, δεν είναι έτοιμος προγραμματικά ακόμα.
0: Όχι.
11: Και εκεί θα εστιαστεί, γιατί κακά τα ψέματα. Το νέο ενός κόμματος είναι οι ιδέες του.
0: Είναι το πρόγραμμα.
11: Και το ΣΥΝΕΝΑ να πω, είναι η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί να του δημιουργήσουν μια... Ένα μικρό πυρήνα που όμως θα τον ξύνει από τα αριστερά.
0: Θα τις πει τις εξελίξεις του Ζωή Ελένη, βεβαίως.
9: Υπάρχει, άμα γιατί το διάβασα, δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά. Διάβασα ότι ένα, τα πω και που το διάβασα για να λέμε σωστά και τις πηγές μας, τα παραπολιτικά, ότι μία πρώην βουλευτής που είναι και δυνατό όνομα και είχε ασχοληθεί και ετοιμάζεται για το κόμμα Τσίπρα, ξέρεις τίποτα?
0: Δεν μπορώ να αποκλείσω νέες αποχωρήσεις. Μετακινήσεις, γιατί αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα και το ξέρω είναι ότι θα έχουμε σίγουρα μετακινήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, παραπάνω, μιλώ για παραπάνω από ένα πρόσωπο, και θα έχουμε σίγουρα και κάποιες μετακινήσεις, όπως φαίνεται αυτό, από το ΠΑΣΟΚ προς την Ελλάς. Στον ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε τη δεξαμενή των βουλευτών, στο ΠΑΣΟΚ μιλάμε για τη μεσαία στελέχωση, όπως είδαμε πριν από λίγη ώρα εδώ ο κύριος Σκανδάμης. Μου έδειξε κάτι η Ελένη πριν. Συγκεκριμένο πρόσωπο που παίζει στο διαδίκτυο, αλλά επειδή δεν έχω κάνει εγώ αυτό
9: το. Γυναίκα είναι.
0: Δεν έχω κάνει εγώ αυτό το ρεπορτάζ και λέω πάντα αυτά που γνωρίζω και λειτουργώ πάντα με το τηλέφωνο και με τη συνάντηση, δηλαδή αν δεν πάρω...
9: Μα γι' αυτό σε ρώτησε, γιατί εσύ κάνεις το ρεπορτάζ.
0: Λέω ότι υπάρχουν και... Κάποιοι που λένε ρεπορτάζ άλλων. Εγώ κάνω το δικό μου. Επειδή δεν το έχω κάνει.
9: Το δικό σου μας ενδιαφέρει.
10: Ο Γιώργος δεν το ξέρει.
0: Και δεν το έχω κάνει εγώ να πάρω το τηλέφωνο και να μου πούνε ναι, πάω Τσίπρα.
9: Δεν το δικό σου ρεπορτάζ έχει πέσει 100% ναι, μέσα. Εντάξει. Οπότε γι' αυτό ρωτάμε εντάξει. Σένα.
0: Απλώς έχω σίγουρη την εικόνα. Δύο μετακινήσεων προς τον Πασόκ. Αυτό. Τη μία δεν την έχουμε πει να την πω και αυτή είναι η κυρία Τελιγιορίδου που πιστεύω ότι θα είναι η επόμενη από
9: την πλευρά. Την είχε πει και αυτή.
0: Δεν την είχαμε τονίσει τόσο γιατί είχαμε πιο πολύ την κυρία Τζάκη και την κυρία Κασιμάτη. Και πιστεύω στη μεσαία στελέχωση, επειδή υπάρχει κλίμα και το ακούω.
9: Πάντως, η κυρία Τσάγκρη που εμφανίστηκε σήμερα σε ένα κανάλι με πράσινο φόρεμα και τη ρώτησαν, ετοιμάζεται για το Πασόκ. Όχι, λέει, στηρίζω το ακροτήρι της καλής ελπίδας στο Μουντιάλ.
0: Στηρίζει το ακροτήρι της καλής ελπίδας. Η αίσθησή μου είναι ότι θα στηρίξει και το Πασόκ στην Μπέλα. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Ζαχαρία. Ακόμα μια φορά μαζί μας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της Opinion Poll για την Αλφα Θεσσαλονίκη. Θα σου το πρωί εδώ.
11: Ναι, στον Καμπουράκι και την Ζαρακέλη. Λοιπόν, θα πέρασε για μια
9: δεν κάνει και καμιά δημοσκόπηση του ακροτήρι τη καλή ελπίδα να δούμε και την ψηφίσει.
0: Με τον Δημήτρη και την Αντριάννα. Εμείς πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Γιάννη Μανιάτη.
12: Καλημέρα.
13: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
12: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
14: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιο κέρδισε με το αφήγημα.
15: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
16: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
17: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
18: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
19: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
20: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
21: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
22: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
23: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
24: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Η παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 970 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
3: Κόσμημα.
2: Νέες σειρές κλιματιστικών Inventor. Με τεχνολογία AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% για άνεση όπως τη θέλεις και εμπειρία που θα θες να μοιραστείς. Inventor. We invent, you live.
4: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
5: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
4: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον Γιάννη Μανιάτη, Ευρωβουλευτή, επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο και καθηγητή βέβαια. Καλησπέρα κύριε Μανιάτη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
7: Καλησπέρα.
6: Λοιπόν, λέγαμε πολιτικά και δημοσκοπικά, θα πάμε σε αυτά. Εγώ θέλω να ξεκινήσω μαζί σας για ένα θέμα το οποίο θα μας πάει μέχρι τις κάλπες, όποτε και αν γίνουν αυτές, που δεν θα αργήσουν προφανώς, όπως και να έχει. Μιλάμε πάντα για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Είναι διπλό το ερώτημα. Θα ήθελα να μου πείτε για αρχή. Πώς ερμηνεύετε εσείς το ότι στην Ευρώπη για τη χώρα μας έχουν μια καλή εικόνα, ενώ στο ΠΑΣΟΚ λέτε ότι δεν πάμε καλά, ότι είναι λάθος η πολιτική Μητσοτάκη στην οικονομία. Και το δεύτερο, εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ στην αξιωματική αντιπολίτευση και ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει, πώς θα πιστούμε εμείς ότι αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένα. Γιατί όταν λέτε πόσο κάνουν, μετά σας έρθουν ένα άλλο ερώτημα, πού θα τα βρείτε.
8: Να ξεκινήσουμε με το πρώτο σχολείο σας. Mm. Λέτε ότι η κυβέρνηση πάει καλά στην Ευρώπη.
6: Ναι.
8: Αυτό το λέει η προπαγάνδα της κυβέρνησης.
6: Όχι, της Κομισιόν η έκθεση το λέει.
8: Δεν το λέει καθόλου η έκθεση της Κομισιόν, αν την διαβάσετε πολύ προσεκτικά.
6: Τι γράφει η έκθεση της Κομισιόν, αυτά που λέει το εξαμήνου, όλα μαύρα.
8: Η έκθεση του εξαμήνου, γιατί φαντάζομαι περί αυτού μιλάτε. Ναι. Κάθε εξάμηνο λέει ότι υπάρχουν μερικά ζητήματα τα οποία πηγαίνουν θετικά, όπως για παράδειγμα το γνωστό ζήτημα των δημοσιονομικών μεγεθών.
6: Θετικά δεν λέει αυτό.
8: Μα, κύριε Πιερό, όταν έχεις υπερφορολόγηση μέσω της έμεσης φορολογίας και έχεις ταυτόχρονα περίπου τον διπλάσιο πληθωρισμό από ό,τι ο μέσος όρος της Ένωσης, είναι προφανές ότι θα έχεις υπερπλεώνασμα, άρα είναι προφανές ότι θα έχεις πολύ καλά δημοσιονομικά αποτελέσματα και θα σου βγάζουν 5, 6, 7
9: δις. Αυτά τα δημοσιονομικά είναι 7 χρόνια, κύριε Μανιάτη, δεν είναι μόνο φέτος.
8: Ήταν και επί Τσίπρα, σας θυμίζω, αυτό τώρα που κατηγορείται, αυτή η υπερφορολόγηση.
9: Όχι,
8: των απλών πολιτών, μέσα από τον έμεσο ΣΥΡΙΖΑ, φόρο, μέσα από την έμεση
9: υπερφορολόγηση ήταν με άμεσους φόρους, όχι με έμεσους.
8: Δεν ήταν τόσο πολύ, ήταν
9: με άμεσους ήταν. Δεν υπήρχαν
8: πάντα,
9: τότε ΦΠΑ.
6: Για να τον αφήσουμε λίγο να μας εξηγήσει το σκεπτικό.
9: Υπήρχαν η ακρίβεια που υπάρχει σήμερα, δεν υπήρχε.
8: Όχι τόσο μεγάλη γιατί, ακρίβεια ακριβώς, δεν υπήρχε.
9: Άρα η έμεση φόρη ήταν μειωμένη. Οι άμεση ήταν αυτοί που οδηγούσαν στα πλεονάσματα.
8: Να ολοκληρώσω λίγο την ερώτησή μου και με χαρά να σας απαντήσω σε όλα. Κοιτούσα τώρα ερχόμενος μία. Ένα βασικό ερώτημα. Πόσο είχε η τιμή του ρεύματος το 2019 και πόσο έχει σήμερα. Πόσο πληρώνει δηλαδή κατά μέσο όρο μια οικογένεια τετραμελής που καταναλώνει γύρω στις 3.500 κιλοβατόρες το χρόνο. Πλήρωνε το χρόνο 550 ευρώ, πληρώνει τώρα 800 ευρώ. Άρα έχεις μια αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού, να σας πω ως παράδειγμα, της τάξης του 45-50%. Αυτό αντανακλάται, αν το θέλετε, σε συγκεκριμένους δείκτες δημοσιονομικού χαρακτήρα με θετικό τρόπο, στην τσέπη του πολίτη με εξαιρετικά αρνητικό. Αλλά να σας απαντήσω συνολικά. Λέτε ότι πάει καλά η κυβέρνηση στην Ευρώπη. Ξέρετε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο.
6: Έτσι γράφει η Κομισιόν, αυτό σας είπα.
8: Το λέει η έκθεση, που έχει όμως και παρατηρήσεις που μπορούν
6: σωστά
8: να πάνε
6: καλύτερα
8: τα πράγματα. Εγώ θα σας μιλήσω σε αυτό που ζω εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν λίγες εβδομάδες ήρθε εδώ η έκθεση ελέγχου διαχείρισης του προϋπολογισμού της Ένωσης, η Επιτροπή ΠΕΤΗ, η οποία έλεγξε το σκάνδαλο του ΠΚΠ και σας πληροφορώ ότι έγινε μια ως το δυνατόν πιο εκτεταμένη έρευνα. Το Σεπτέμβριο ξαναέρχεται περιέργως στη χώρα η ίδια Επιτροπή Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Αναφορών, για να ελέγξει το, για να δει το, την τραγωδία των Τεμπών. Τι θέλω να πω με αυτά? Θέλω να πω ότι προφανώς σε δείκτες δημοσιονομικού χαρακτήρα υπάρχει μία εικόνα την οποία προβάλλει με την προπαγανδιστική της ισχύ η κυβέρνηση σε άλλα ζητήματα, από τη σύγκρουση με την Ευρωπαία Εισαγγελέα μέχρι τα ζητήματα του χειρισμού των θεσμών και όλα αυτά, η κυβέρνηση δεν έχει καθόλου
6: ερώτημα. Ερώτημα, ένα λεπτό, Δημήτρη μου, ένα λεπτό. Σας ρώτησα πριν και πώς θα είμαστε σίγουροι ότι αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι υλοποιήσιμα?
8: Ωραία. Το ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει ένα απολύτως μετρημένο πρόγραμμα. Εγώ έτσι, με αφορμή και αυτή την ερώτηση μου κάνετε, προκαλώ την κυβέρνηση, όχι μέσα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι με ένας αξιόπιστος φορέας, αλλά έχει και πολιτικό προϊστάμενο, αλλά μέσα από το Συμβούλιο που έχουμε συγκροτήσει και το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί, να κάνει αξιολόγηση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και καλέστε με τότε, όταν θα βγει το πόρισμα, να συζητήσουμε.
9: Πάντως,
6: εννοείται ότι μπορεί της Νέας Δημοκρατίας να είναι μεγαλύτερο σε κόστος?
9: Αυτό δεν βγήκε και της Νέας Δημοκρατίας το καινούριο.
8: Αυτά που, τα οποία όχι, εξαγγέλει.
6: Να καταλάβω λίγο τι εννοεί.
8: Τώρα,
9: τι έχει εξαγγέλει?
8: Δεν έχει εξαγγείλει διάφορα μέτρα.
9: Για πείτε μου ένα μέτρο που έχει εξαγγείλει και δεν το έχει
8: δεν
9: υλοποιήσει.
8: Δεν έχει εξαγγείλει τα διάφορα ΠΑΣ.
9: Κοιτάξτε. Τα ΠΑΣ τα δίνει, δεν τα εξαγγέλει.
8: Ναι, ακούστε όμως. Ξαναλέω. Ότι αυτή τη στιγμή αξιολογείται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
9: Ναι, από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα δώσει αν γίνει κυβέρνηση.
8: Ναι.
9: Η Νέα Δημοκρατία τα δίνει. Δεν τα υπόσχεται. Τα δίνει.
8: Η Νέα Δημοκρατία δίνει αυτή τη στιγμή. Ναι. Από αυτά που είναι το υπερπλεόνασμα.
9: Ναι, εσείς λέτε κάποια να αξιολογηθούν όμως, τα προγράμματα.
8: Ναι,
9: τα
8: κάποια
9: προγράμματα
8: όμως
9: θα αξιολογηθούν.
8: Θα πλήρες πρόγραμμα.
9: Αυτό λέω, το
8: γιατί
9: προεκλογικό.
8: Γιατί ο κ. Μητσοτάκης, ακούστε.
9: Μα δεν έχει κατά τέτοιο προεκλογικό
8: ακούστε,
9: πρόγραμμα, γι' αυτό
8: σας
9: λέω.
8: Ο κ. Μητσοτάκης περιοδεύει όλη την χώρα και τα στελέχη του, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις σε περιφερειακό επίπεδο και σε κεντρικό επίπεδο. Αυτές οι προτάσεις έχουν ένα κόστος.
9: Ναι, κύριε Μανιάτη, υπάρχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, σας λέω, ότι δεν έχει καταθέσει προεκλογικό πρόγραμμα για τις εκλογές του 2027.
8: Αλλά το καταθέτει στις τοπικές κοινωνίες σε όλες
9: πείτε
8: τις περιφερειακές
9: διασκέψεις. Πείτε μου ένα λοιπόν μέτρο που καταθέτει στις τοπικές κοινωνίες και δεν έχει κοστολογηθεί. Υπάρχει, ξέρετε εσείς κάποιοι, εγώ δεν ξέρω που κάνω το ρεπορτάζ.
8: Εσείς πείτε δεν
9: μου.
8: Ξέρετε.
9: Ωραία, πείτε μου εσείς ένα που το ξέρετε.
8: Ωραία, εσείς αυτή τη στιγμή είστε σίγουρος ότι, για παράδειγμα, τα ζητήματα της κοστολόγησης των σούπερ μάρκετ, έτσι όπως εξαγγέλλονται, με τις προθέσεις της κυβέρνησης.
9: Μα αυτό δεν είναι προεκλογικό πρόγραμμα, κύριε Μανιάτη. Μου λέτε για προεκλογικό πρόγραμμα δικό σας και της Νέας Δημοκρατίας που θα πάνε στο Γενικό Λογιστήριο για να αξιολογηθούν.
8: Ωραία. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, αποφάσισε να κάνει την υποχρέωσή της δίθεν ρύθμιση χάρη προς τους πολίτες για τους 100.000 που έχουν τα κόκκινα δάνεια. Αυτό έχει ένα κόστος.
9: Ναι.
8: Μας το έχει κοστολογήσει η κυβέρνηση αυτό?
9: Βεβαίως. Και υπάρχει
8: πόσο,
9: και έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
8: Πόσο είναι αυτό?
9: Δεν το έχω μπροστά μου.
8: Ναι.
9: Αλλά
8: εγώ
9: υπάρχει.
8: Και
9: μάλιστα μας είπαν,
8: όμως,
9: και μάλιστα μας είπαν τα στελέχη σας, ο κύριος Κακλαμάνης που ήταν χθες, ότι από αυτή τη ρύθμιση το κράτος δεν θα βάλει ούτε ένα ευρώ. Και θα τα βάλουν τα funds. Άρα τι να αξιολογηθεί?
8: Θα βάλουν τα funds και ο Έλληνας πολίτης στην πραγματικότητα μέσα από τον Ηρακλή.
6: Λοιπόν,
9: για ναι, αλλά δεν θα βάλει η κυβέρνηση, δεν θα βάλει ο προϋπολογισμός. Ο κύριος Κακλαμάνης το είπε.
0: Να προχωρήσουμε λίγο. Η κυβέρνηση.
9: Ο κύριος Κακλαμάνης πάντως είπε ότι δεν θα βάλει ούτε ένα ευρώ η κυβέρνηση.
0: Εδώ μας είπανε.
9: Ο κύριος Κακλαμάνης, λέω. Το είπε ο κύριος Λιάκος.
0: Ο κύριος Λιάκος είπε ότι θα βάλει.
6: Να προχωρήσουμε λίγο τη συνέντευξή μας, λοιπόν, κύριε Μανιάτη. Νομίζω δεν υπάρχει κανένας λόγος να κολλάμε. Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με την εξέλιξη του πολέμου. Έχοντας την εικόνα από το Ευρωκοινοβούλιο, εκτιμάται ότι θα έχουμε μια βελτίωση των συνθηκών που ενδεχομένως να βοηθήσει και στις εκλογές? Δηλαδή, τα κόμματα να έχουν και περισσότερο χώρο να δώσουν?
8: Κοιτάξτε, οι επιπτώσεις του πολέμου ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δυστυχώς θα τις υποστούμε ως Ευρώπη και τους επόμενους μήνες. Με την ελπίδα ότι πραγματικά θα υπάρξει μια.
6: Γιατί δεν πέφτει η βενζίνη το ίδιο με το πετρέλαιο, που είναι μια μεγάλη συζήτηση που κάνουμε εδώ?
8: Γιατί είναι μία από τις αιτίες για τις οποίες η κυβέρνηση αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να ελέγξει την αγορά. Γιατί όταν αυξάνουν οι τιμές του πετρελαίου, οι τιμές του Brent δηλαδή, εκτοξεύονται μέσα σε τρεις μέρες οι τιμές στην Αγγλία. Όταν οι τιμές πέφτουν, όταν αποκλιμακώνονται, οι τιμές κάνουν 2 με 3 μήνες να πέσουν. Αυτό προφανώς δεν είναι ευθύνη των πρατηριούχων, οι οποίοι αγοράζουν με συγκεκριμένα τιμολόγια και αξιολογούνται από όλες τις υπηρεσίες του κράτους. Αυτό είναι θέμα πια της υπόλοιπης αλυσίδας που είναι από το δηληστήριο, από τις εισαγωγές, το δηληστήριο, τις μεταφορές, τους αποθηκευτικούς χώρους μέχρι τέλος.
0: Η κυβέρνηση λέει ότι επειδή θα πέσουν οι τιμές στην ενέργεια, θα δούμε να πέφτουν σταδιακά και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Κατά την άποψή σας, αυτό θα γίνει και σε τι χρονικό ορίζοντα μπορεί να γίνει αυτό πραγματικότητα?
8: Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει το πρόγραμμα «Πόσο κάνει», το οποίο υποτίθεται ότι δίνει κάποιες πληροφορίες. Δίνει κάποιες πληροφορίες για το πόσο κάνουν στα ράφια οι τιμές των ηλεκτρονικών καταστημάτων του σούπερ μάρκετ. Που αυτό είναι ένα πολύ μικρό μέρος σε όλες τις πληροφορίες. Το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι πολύ απλό. Με το πρόγραμμα που έχει προτείνει, που το ονομάζει Αγορά 360. Έτσι κι αλλιώς, όπως ξέρουμε όλοι, μέσα από τα ERP, όλα τα συστήματα των μεγάλων καταστημάτων είναι διασυνδεδεμένα και με την ΑΔΕ. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ? Πάρτε αυτά που έτσι κι αλλιώς τα ξέρει το δημόσιο, από το πόσο αγοράζει το απλό προϊόν το σούπερ μάρκετ, πόσο το πηγαίνει στο ράφι και πόσο είναι η τιμή του και στην ταμιακή μηχανή, και συνδέστε τα όλα αυτά προκειμένου ο πολίτης να έχει μια πλήρη εικόνα όχι μόνο πόσο κάνει, αλλά και το γιατί κάνει τόσο. Δηλαδή να ξέρει από εκεί που ξεκινάει το προϊόν μέχρι το τέλος. Και ταυτόχρονα να ενταχθούν μέσα και όλα τα νοπά προϊόντα τα οποία δεν έχουν ενταχθεί. Είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει τώρα, θα σας λέω πόσο έχει στο ράφι ένα προϊόν και εσείς θα κάνετε ένα tour στα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σας για να αγοράσετε το α προϊόν από εδώ, το β προϊόν από εκεί, το γ προϊόν από εκεί. Αυτό δεν μπορεί να τελεσφορήσει, όπως καταλαβαίνετε.
6: Να πάμε λίγο και στην πολιτική εικόνα, την μεγάλη, την εθνική, δεν είναι ευρωπαϊκή αυτή. Εμείς φαίνεται να βγαίνουμε σε εκλογές. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν σας ανησυχεί, με βάση την εμπειρία που έχετε, εσείς είστε ένας άνθρωπος με συνεπή πορεία στο χώρο σας, δεν τον έχετε αφήσει στα δύσκολα. Έχετε δει το ΠΑΣΟΚ στα πολύ καλά του και στα πολύ δύσκολα του, ακόμα και στο 4%. Θέλω λοιπόν να μου πείτε με αυτή την εικόνα, αν σας ανησυχεί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Τσίπρας σας έχει προσπεράσει, εδρεωμένος στη δεύτερη θέση σε όλες τις εταιρείες, και δεύτερον, πώς σχολιάζετε ότι πλέον έχουμε και μετακινήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
8: Καλά, υπάρχουν μετακινήσεις στελεχών από όλες τις πηγές προς όλες τις κατευθύνσεις. Όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν χρειάζεται να πούμε συγκεκριμένα ονόματα. Ήδη έχουν γίνει τέτοιου είδους μετακινήσεις και στη συνέχεια γίνεται. Εγώ για λόγους δεοντολογίας δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά όλοι τα ξέρουμε. Τώρα, με ρωτάτε πώς αξιολογεί το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά το γεγονός ότι στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, σε όλες αν το θέλετε τις τελευταίες, το ΠΑΣΟΚ έχει την τρίτη θέση. Αυτή είναι ουσιαστικά η ερώτηση. Θέλω να σας πω το εξής. Επειδή θυμάμαι πολύ καλά τις εκτιμήσεις των εταιριών δημοσκοπήσεων στις εκλογές του 2023. Όπως σας θυμίζω, ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε γύρω στο 23-24-25% και στο τέλος πήρε 17% ή 18%. Και η διαφορά που έδιναν ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες ήταν της τάξης των 5 μονάδων και στις εκλογές η διαφορά ήταν της τάξης των 20 μονάδων. Και για το ΠΑΣΟΚ μας έδιναν γύρω στο 9% και το ΠΑΣΟΚ πήρε 12%. Γιατί τα λέω αυτά? Τα λέω γιατί για άλλη μια φορά πρέπει να ξέρουμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία χρήσιμα πάντα για τη συγκεκριμένη στιγμή, που πάντα όμως αυτές οι δημοσκοπήσεις μπορούν να ανατραπούν από τον ίδιο τον πολίτη όταν θα πάει πίσω από το παραβάν. Σας θυμίζω ότι το ζήσαμε αυτό το φαινόμενο στις τελευταίες εκλογές της Κύπρου.
0: Πάντως για το ΠΑΣΟΚ έδιναν τα ίδια ποσοστά που πήρατε.
8: Στο ΠΑΣΟΚ έδιναν 9% και πήραμε 12% και κάτι. Τώρα, το ίδιο συμβαίνει τώρα, αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, για την παρουσία του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας εγκατέλειψε τον ΣΥΡΙΖΑ με 17,8%, αν θυμάμαι καλά, η τελευταία φορά που συμμετείχε ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Επιστρέφει τώρα και στην αρχή έρχεται με 14-15%. Τώρα είναι γύρω στο 16-17%. Περίπου.
6: Ναι.
8: Γιατί υπάρχουν διαφορές από εταιρεία σε εταιρεία. δεν είναι προφανές όταν έχει προηγηθεί ένας οριμαγδός, επικοινωνιακός οριμαγδός, από το να βγάλει το βιβλίο την Ιθάκη, μετά το μανιφέστο, μετά όλες αυτές τις επικοινωνιακού χαρακτήρα παρουσιάσεις, χωρίς στην πραγματικότητα να υπάρχει ακόμη το ότι δεν υπάρχει κόμμα, ας πούμε το καταλαβαίνουμε. Δεν υπάρχουν και βασικοί άξονες πολιτικής, δεν υπάρχει πρόγραμμα. Αυτό όλο δεν είναι ευκόλως κατανοητό από το γεγονός ότι είναι η πρώτη εμφάνιση η οποία πάντα δίνει πολλούς πόντους στον πρωτοεμφανιζόμενο, παρότι ο κ. Τσίπρας δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενος, η προσπάθειά του, του rebranding, θεωρείται μια νέα προσπάθεια. Δεν τα έχουμε ζήσει αυτά και με το κόμμα του κ. Αβραμόπουλου, με το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη, δεν το ζήσαμε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανό. Γιατί τα λέω αυτά? Τα λέω γιατί θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε μια μικρή αυτοσυγκράτηση για το πώς θα εξελιχθούν οι δημοσκοπήσεις το Σεπτέμβριο, που θα έχει καταλαγιάσει λίγο όλος αυτός ο ρημαγδός των δημοσκοπήσεων. Θα έχουν πει τα κόμματα όλα το πρόγραμμά τους και θα δούμε
9: τώρα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι με την ιδιότητά σας ως ευρωβουλευτή, κύριε Μανιάτη, και έχει να κάνει με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ευρώπη. Διαβάζω ότι απόψε ο κύριος Τραμπ έκανε μια ανάρτηση στο social media το δικό του, το Truth, και λέει ότι απειλεί οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες τύπου Google, Meta και Apple κλπ. Θα σου επιβάλλει άμεσο δασμό 100% σε όλες τις εξαγωγές προς την Ευρώπη, και μάλιστα ο δασμός αυτός θα υπερισχύει έναντι όλων των εμπορικών συμφωνιών συμπεριλαμβανομένης και της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πριν από λίγη ώρα ο κύριος Τραμπ απαγόρευσε να βγει εκτός Αμερικής το καινούριο μοντέλο του ChatGPT, το 5,6, όπως έκανε πριν από δύο εβδομάδες και με το κλόν της Anthropic. Πόσο όλα αυτά προβληματίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι μπορεί να μείνει πίσω και στο επίπεδο της τεχνολογίας αφενός, της Ευρωπαϊκής, και αφετέρου να της επιβάλλει και άλλους δασμούς ο πρόεδρος Τραμπ, επειδή θέλει να φορολογήσει τις αμερικάνικες τεχνολογικές εταιρείες?
8: Όπως ξέρετε, μέχρι τώρα υπάρχει μια πανευρωπαϊκής εμβέλειας οδηγία για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούμε ως Ευρώπη και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν τρία λεγόμενα ACT. Digital Market Act, Digital Services Act, δηλαδή ψηφιακές υπηρεσίες, και AI Act, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να μην ισχύσει καμία. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ξεκαθαρίσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι απαιτούμε αυτές οι πράξεις, που είναι αυτή η νομοθεσία δηλαδή, να εφαρμοστεί με κάθε τρόπο, γιατί πολύ απλά δεν είναι μια νομοθεσία η οποία θέλει να φορολογήσει για να φορολογήσει. Είναι μια νομοθεσία η οποία διεκδικεί για τον Ευρωπαίο πολίτη από τη μια την προστασία των ανθρώπινων, των ατομικών του δικαιωμάτων και την προστασία και των παιδιών, και ταυτόχρονα θεωρούμε ότι δεν γίνεται.
9: Μπορεί να αναγκαστείτε να υποχωρήσετε σε αυτή την απειλή του Τραμπ για δασμού 100%.
8: Μέχρι τώρα η Γαλλία έχει πάει και ένα βήμα παραπέρα. Έχει αρχίσει να εφαρμόζει. Και ίσως αυτό που εννοεί ο πρόεδρος Τραμπ με αυτό που μόλις μου διαβάσατε, να απευθύνεται κυρίως στη Γαλλία. Όμως πρέπει να σας πω ότι εγώ θα θεωρήσω ότι θα είναι μεγάλη ήττα της Ευρώπης αν υποχωρεί σε αυτόν τον εκβιασμό του πρόεδρου Τραμπ. Θεωρώ, και σας μιλώ και με την ιδιότητα του αντιπρόεδρου των Σοσιαλιστών, ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποχωρήσουμε.
6: Κάτι
8: πρέπει να ξεκαθαρίσουμε.
6: Πριν κλείσουμε. Είπατε πριν το κόμμα του κ. Αβραμόπουλου και θέλω να προλάβω να σας ρωτήσω και για την υπόθεση Αβραμόπουλου, πώς τη βλέπετε?
8: Δεν έχω εικόνα λεπτομερή, γιατί είναι μια υπόθεση που εξελίχθηκε σε προθύστερο χρόνο. Υποθέτω όμως ότι όταν ένα θεσμικό όργανο, είτε είναι η αστυνομία, είτε είναι η εισαγγελία ενός κράτους μέλους, και πολύ περισσότερο του κράτους που είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σου ζητά να παρουσιαστείς για κάποια πράγματα, το πιο λογικό είναι να πας, να παρουσιαστείς και να δώσεις εξηγήσεις που χρειάζεσαι. Προφανώς κανένας μας δεν ξέρει τη δικογραφία, κανείς δεν μπορεί να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Θεωρώ όμως ότι το πιο λογικό θα ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της. Αλλά για να κλείσω, να επανέλθω.
6: Και κλείστε μας.
8: Στο πρώτο μας ερώτημα, πρέπει να σας πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει αυτή η αξιολόγηση των προγραμμάτων που έτσι κι αλλιώς έχει εξαγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την περσινή έκθεση.
6: Από τη ΔΕΘ, ναι.
8: Έχει εξαγγείλει και ο κύριος Μητσοτάκης από την περσινή διεθνή έκθεση κάποια δικά του. Στη φετινή έκθεση σε λίγους μήνες θα έχουμε πια τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε.
6: Και είναι και καλή αντιπαράθεση αυτή. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανιέρα, που είστε μαζί μας. Να είστε καλά.
0: Πάρα πολύ.
6: Λοιπόν, Ελένη, θέλω να έρθω τώρα σε σένα και να μας πεις τι έχει γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ περιέγραφα ένα χάος ακούγοντας και διαβάζοντας και έχοντας την εικόνα από το ρεπορτάζ σου μέχρι τώρα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, μέρα με τη μέρα, στο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα έχουν στοιχεία ανατρεπτικά, με δεδομένο ότι ο κύριος Τσίπρας αποσαφήνισε ακόμα μία φορά εχθές ότι δεν τους θέλει, το λέω εγώ λαϊκά, ότι δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί τους. Άρα ψάχνονται τώρα.
0: Ψάχνονται. Λοιπόν.
6: Ναι. Ψάχνονται.
0: Σήμερα το πρωί ο κύριος Γιαννούλης μίλησε στα παραπολιτικά. Εκεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι δεν... ότι ο κύριος Τσίπρας κινείται διαφορετικά, ότι δεν κινείται με βάση το βασικό αφήγημα της αριστεράς, που είναι η συνεργασία με τα άλλα κόμματα, και άφησε, θα λέγαμε, αρκετές αιχμές. Επειδή ο κύριος Γιαννούλης και εδώ σε μας είχε κάνει μια τοποθέτηση αφήνοντας κάποιες αιχμές για τον κύριο Τσίπρα, κάποιοι είπαν ότι μπορεί να είναι και προσωπική του άποψη.
6: Ναι, αλλά είναι εκπρόσωπος τύπου.
0: Ωστόσο...
6: Δεν μπορεί να έχει προσωπική άποψη.
0: Εμφανίστηκε αργότερα η κυρία Σαπουνά, η οποία είναι αναπληρώτρια γενική γραμματέας του...
6: Γραμματέας, είναι, γιατί δεν αναπληρώνει κανένα, έχει
0: φύγει. Κόμματος, η οποία τα είπε πιο χοντρά από τον κύριο Γιαννούλη, με άλλο τρόπο, δηλαδή... αλλά τα είπε... Καταρχήν είπε ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει λουκέτο, ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές.
6: Άρα το παίρνουν αλλιώς τώρα.
0: Ναι, και σου έχω και έκπληξη, περίμενε, για το τέλος. Λέει χαρακτηριστικά, δεν έχει πει ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές. Το πώς θα το δούμε στην πορεία, υπάρχουν όργανα που θα το αποφασίσουν. Επίσης, ποτέ δεν είπαμε ότι θα σταματήσουμε να συγκαλούνται τα όργανα και να λειτουργούν. Προχωράει και λέει, σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας μετά τη συνέντευξη ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά το πώς βλέπει το θέμα των συνεργασιών, εν πάση περιπτώσει. Και λέει, ο κύριος Τσίπρας χθες, με τον οποίο έχουμε υπάρξει στην κυβέρνηση της χώρας ως ΣΥΡΙΖΑ, ήταν σαφής και η απάντηση που έδωσε είναι απόλυτα σεβαστή. Δεν υπάρχει κανένα ερωτηματικό, νομίζω, μετά από τη χθεσινή τοποθέτηση.
9: Μάλιστα.
0: Και συνεχίζει. Πολιτικά, κρατήστε το αυτό που θα ακούσετε, και προγραμματικά, και θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον, έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία, όχι με την Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο με την Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, για παράδειγμα.
9: Να τα.
0: Λοιπόν,
6: άρα κλείνει την πόρτα ο Τσίπρας και χτυπάνε του Ανδρουλάκη την πόρτα.
0: Εγώ δεν λέω τίποτε άλλο. Το κρατάμε αυτό για την
6: είναι
0: ώρα.
6: Είναι ξεκάθαρο, μας έριξε άκυρο ο Τσίπρας,
0: το
6: πάμε Ανδρουλάκη τώρα, νομίζω.
0: Εγώ τι αντιλαμβάνομαι.
9: Και αφού
0: εγώ
9: λέει αντιλαμβάνομαι... ότι δεν έχουμε, πώς το είπε η κυρία Κουφονικολάκο, δεν έχουμε με το ΠΑΣΟΚ...
6: Δεν είναι όμορη χώρη.
9: Δεν είναι όμορη χώρη, οπότε
6: νομίζω
9: λέει...
6: ότι αυτό που εξέφρασε η κυρία Κουφονικολάκο μάλλον δεν είναι η τελική γραμμή του κυρίου Τσίπρα.
9: Αφού χθες ο κύριος Τσίπρας είπε ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ΠΑΣΟΚ.
6: Άλλο λέω, το δεν είναι όμορη χώρη, δεν ξέρω αν είναι η γραμμή
0: είναι
6: του κόμματος.
0: Ναι.
9: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα δεν είναι αυτό η συζήτηση, το θέμα της συζήτησης. Το θέμα της συζήτησης είναι ότι βλέπουμε μία αλλαγή στάσης του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, πρώτον. Αλλαγή στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, δεύτερο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι, καταρχήν, ο κύριος Φάμελος επιχειρεί να κρατήσει ισορροπίες με τη μειοψηφία μέσα στο κόμμα.
6: Άρα σκέφτονται να κατέβουν, πάντως, στις εκλογές τώρα. Έχουν αρχίσει και σκέφτονται.
0: Εγώ θα έβαζα και τη Νέα Αριστερά τώρα μέσα σε αυτή την ιστορία.
9: Να ρωτήσω κάτι.
0: Μισό λεπτό, να καταλήξω κάπου.
9: Ναι.
0: Και αυτό σημαίνει, από την άλλη, επειδή υπάρχει ένα κομμάτι φίλο τσιπρικό μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε, μόνοι τους. Ότι με αυτές τις τοποθετήσεις μπορεί να επιταχυνθούν κάποιες διαδικασίες για την έξοδο αυτών των στελεχών.
6: Να πάνε στην Ελλάς, λες, προς, πιο γρήγορα.
0: Προς την Ελλάς.
9: Ερώτημα αφελές, αλλά πρέπει να το κάνω, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε και τι γίνεται. Η κυρία Σαπουνά τα είπε αυτά που τα είπε και είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ο κύριος Φάμελος το ξέρει, θέλω να πω, ήταν σε συνεννόηση με τον κύριο Φάμελο.
6: Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ
0: εκφράζει τις απόψεις του κυρίου Φάμελου.
6: Δεν υποτιμώ κανέναν, βλέπω πάντα τους αριθμούς, το είπα και στην αρχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην αυριανή έρευνα της GPO για τα παραπολιτικά, το βλέπω τώρα στα πρωτοσέλιδα, είναι στο 1,2%. Η δε νέα αριστερά, από ό,τι βλέπω εδώ, δεν εντοπίζεται καν δημοσκοπικά.
9: Ναι.
6: Άρα, δηλαδή αυτό το 1,2 είναι εκτίμηση και σε συνθήκες χωρίς πόλωση στις
9: εκλογές. Ναι, αλλά πρόσεξε όμως, είναι 1,2 Γιώργο, γιατί υπάρχει αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε θα κατέβει σε εκλογές, ούτε θα απορροφηθεί από τον... Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πει ότι εγώ επιστρέφω και πάω και συνεργάζομαι με το ΠΑΣΟΚ, το 1,2 μπορεί να γίνει 3.
0: Μπορεί, μπορεί να γίνει, ό,τι θέλει.
6: Δεν ξέρω, εγώ λέω αυτά που βλέπω τώρα.
0: Και, νέα, και μαζί με την αριστερά, αν και εφόσον υπάρξει κάποια συνεργασία, γιατί δεν το γνωρίζουμε.
6: Της νέας αριστεράς που είναι 0, κάτι, ποιος φταίει, ο Τσίπρας, αφού αυτή δεν πηγαίνει με τον Τσίπρα. Και είναι 0,
0: όχι,
6: κάτι από
0: μόνοι
6: τους.
0: Εγώ τώρα λέω για το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ναι.
0: Και λέω ότι τη συγκεκριμένη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στάσης του κυρίου Φάμελου απέναντι στη μειοψηφία και, και κυρίως απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
9: Αφού τους είπα, άνθρωπος
0: δηλαδή,
9: θες καθαρά. Δεν με ενδιαφέρεται.
0: Προφανώς περίμεναν ότι είχαν βάλει κάποιο χρονοδιάγραμμα ο κύριος Φάμελος.
9: Ότι μπορεί να αλλάξει
0: ότι
9: άποψη.
0: Μπορεί να αλλάξει ο κύριος Τσίπρας άποψη. Βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας δεν αλλάζει άποψη ό,τι αφορά τη συνεργασία με τα κόμματα. Και τώρα βλέπουμε ότι
9: άρα ο κύριος
0: εγώ
9: δεν θα πάει στο Τσίπρα.
0: Λέω ότι αυτό που λέγεται για το ΠΑΣΟΚ δεν λέγεται τυχαίο.
6: Εγώ πάντως θέλω να είμαι ειλικρινής και ειδικά όταν έχω μια απόσταση, γιατί είναι ένα κόμμα που δεν καλύπτω και το βλέπω πάντα με σεβασμό. Εδώ έχουμε μια δικαίωση του παπά, γιατί του λέει ότι δεν μας έπαιρνε, τώρα το κατάλαβες και είχες 10, το πήγες στο 1. Με ποια άποψη λέω δικαίωση, ότι είναι η σωστή στρατηγική να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, δεν λέω αυτό. Ότι αφού φαινόταν ότι είναι κλειστή η πόρτα, γιατί το παλεύανε. Αυτό
9: λέω. Αφανώς. Ελένη, αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Φάμελος δεν θα πάει στον κύριο Τσίπρα?
0: Από τη στιγμή που λέει τώρα.
9: Ναι, γι' αυτό ρωτάω.
0: Ότι τα πράγματα. Ότι έχει δώσει ο κύριος Τσίπρας μία συγκεκριμένη. Κοίταξε, Δημήτρη. Για να είμαστε σαφείς. Ο κύριος Φάμελος για να πήγαινε στον κύριο Τσίπρα θα έπρεπε να παραιτηθεί.
9: Ναι.
0: Θα ήταν τουλάχιστον σουρεαλιστικό να παραιτηθεί από πρόεδρος του κόμματός του για να πάει απλό μέλος ή υποψήφιος βουλευτής με ένα άλλο κόμμα.
6: Δεν έχει ξαναγίνει, λες?
0: Εντάξει.
6: Έχει ξαναγίνει, αλλά τώρα δεν θέλω να γίνω.
9: Έχει, αλλά καυστικός
6: πολύ,
9: εσύ, ναι.
6: Γιατί είναι στο...
9: Μην τα λέμε, με τώρα, άστα.
6: Είναι πρόσφατα.
9: Δεν πειράζει.
6: Έχει υπάρξει πρόεδρος κόμματος
9: που
6: πρόεδρος έγινε.
9: Εννοείται.
0: Εντάξει,
9: μόνο
0: ρε παιδιά, εγώ λέω τώρα...
6: καλά κάνεις εσύ. Απλά εγώ δεν... Μην γίνω πολύ καυστική, γιατί είναι και πάρα
9: πολύ. Ναι, αλλά ο κύριος Φάμελος ήταν κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ήταν...
6: Εντάξει.
9: Κόμμα ή μη
6: κόμμα. Απλώς έχουμε δει πρόεδρους κομμάτων.
9: Έχουμε δει, εννοείται, προφανώς.
6: Λοιπόν, πίσω από τις γραμμές, τα είπαμε όλα. Η Ελένη Καλογεροπούλου έκανε και το τελευταίο update με το ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω θα συμφωνήσει η Ελένη ότι αν βάζαμε ένα τίτλο είναι αλλαγή στρατηγικής, σκέψη για αλλαγή στρατηγικής από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι,
6: για να κατέβουν
0: είναι
6: δηλαδή.
0: Πολύ ξεκάθαρο.
9: Και φλερτ προς το ΠΑΣΟΚ.
6: Και φλερτ προς το ΠΑΣΟΚ.
0: Και φλερτ ακριβώς. Ναι.
6: Εδώ πάντως για να πούμε και τα λογικά. Πες, λέω, εγώ δεν έχω ρωτήσει το ΠΑΣΟΚ, λέω αυτά που ξέρω. Πες ότι κάθεται, παιδί μου, σε ένα τραπέζι με τον Ανδρουλάκη.
9: Ο παπάς.
6: Όχι, άστο σου λέω. Τώρα, ο παπάς και η Δούρου. Πες κάθονται, σου λέω. Ο Πολάκης, με ποιον θα κάτσει? Δηλαδή, θέλω να πω, τι θα του πούνε, παιδί? Πάμε, αλλά δεν παίρνουμε τον Πολάκη μαζί. Δεν μου βγαίνει ο λογαριασμός. Γιατί Πολάκης και Πασόκ δεν πάει. Δεν πάει με καμία.
0: Εκεί θα υπάρξουν άλλοι προβλήματα.
6: Στο Πασόκ θα γίνει ο χαμός στην ιδέα και μόνο, και ούτε ο ίδιος ο Πολάκης θα θέλει αυτή τη.
0: Εκεί σου λέω θα υπάρξουν άλλου είδους προβλήματα.
6: Ναι, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο προβλήματα έχει τώρα πια.
9: Κοίταξε, και με τον Νίκο Παπά η σχέση του Πασόκ.
6: Άλλο σου λέω, πες τώρα, κάνω μια υπέρβαση, αλλά σκέψου το άλλο, το Πολάκης με Πασόκ. Δεν βγαίνει αυτό με τίποτα. Δεν βγαίνει. Λοιπόν, πάμε για ένα διάλειμμα που βγαίνει και γυρνάμε με το πάνελ.
9: Ζωή που δεν έχουμε να αποκλείω την
6: πάνελ. Αυτό το υπογράφω, δεν πρόκειται να το δεις ποτέ. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα. Okay.

0: ενέργειας είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Picasso που σου ταιριάζει στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
1: Προπληρωμένη κάρτα κοινωνικών παροχών. Είναι στο χέρι σου. Απλά, σύγχρονα, με διαφάνεια. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
3: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
4: He's in a lot more trouble than we thought.
5: This is our investigation, yours.
6: I have a gun.
7: You lied to me.
8: Absentia.
9: This is too dangerous to do on your own.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Εδώ είμαστε σε δημότητα και έχουμε τρεις δυναμικούς καλεσμένους και έχουμε τη χαρά και τους υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό και βουλευτή της Αλφα Αθήνας συγκεκριμένα, τώρα να τα λέμε αυτά, τον κύριο Συρίγκο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε
2: Συρίγκο. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, κορυφαίο στέλεχος του κόμματος, τον κύριο Μίλη. Καλησπέρα, κύριε Μίλη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
3: Ωραία γραβάτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μίλη. Έχει πιάνει απ' όλα.
2: Λοιπόν, και έχει και λίγο μπλε μέσα.
1: Έχει και λίγο, είναι συγκυβέρνηση.
3: Θα τα πείτε μετά.
1: Λοιπόν, και έχουμε και τον κύριο Τεμπονέρα μαζί μας. Όχι για άλλα, για πρόσφατα, για πιο πρόσφατα. Και έχουμε και τον κύριο Τεμπονέρα. Στον οποίο θέλω να πω σιδεροκέφαλος και καλή δύναμη, γιατί είναι με τον νέο του θεσμικό ρόλο, ωστόσο με άρχη εργασία τη ελληνική αστυνομική παράδοση. Καλή δύναμη, κύριε Σιμονέρα. Και νομίζω άλλωστε είναι και στο αντικείμενό σα, άλλωστε είστε έγκριτος εργατολόγος. Λοιπόν, τώρα θέλω να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Συρίγκο. Δεν μπαίνω κατευθείαν στα οικονομικά, θα μπούμε και σε αυτά. Θέλω να σα ρωτήσω κάτι πολιτικό, το οποίο μπορεί και ο κόσμος να σα το ρωτήσει. Πάει ο Πρωθυπουργός και καλά κάνει και κάνει περιοδίες. Και παίζει και τάβλη με πολίτες, και αυτό ωραίο και επικοινωνιακά. Αλλά όταν κάθεται με τους πολίτες και παίζει αυτό το τάβλε που είναι μέσα στο πλαίσιο της καμπάνιας, λέει σας θέλω να ξεκουραστείτε το καλοκαίρι, σας θέλω σε εγρήγορση. Και το ερώτημα είναι, εγρήγορση γιατί τους θέλει τους πολίτες, μήπως κάνουμε προώρες εκλογές.
2: Ωραία. Θα σας πω κάτι.
1: Και έχουμε και καμπάνιες, έχουμε και ψηφοδέλτια, και έχουμε και εγρήγορση, τι άλλο μένει για να πείτε προώρες.
2: Επειδή ακούω θα κάνουμε εκλογές Σεπτέμβριο, θα κάνουμε εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Μα μας βοηθάτε και εσείς τώρα.
2: Θα κάνουμε το Μάρτιο, θα κάνουμε τον Απρίλιο. Να σας πω τη δική μου εκτίμηση. Θα κάνουμε εκλογές ή 13 ή 20 Ιουνίου του 2027.
4: Α, είναι το σενάριο που έχω πει εγώ πριν από λίγες μέρες.
1: Ωραία, ωραία. Το έχει πει ο Δημήτρης το ρεπορτάζ. Το έχει πει ο Δημήτρης το ρεπορτάζ.
2: Αλλά εγώ το πιστεύω ότι θα πάμε για εκλογές ή 13 ή 20 Ιουνίου.
1: Να ακούσουμε μια λογική
2: επικοινωνία. Για να υπάρχει αντίληψη ότι θα υπάρχει μία Κυριακή για τις εκλογές και μετά πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση.
4: Γιατί τον Ιούλιο έχουμε προεδρία.
2: Ναι, οι εκλογές είναι κάτι σοβαρό. Πρώτα απ' όλα είναι θεσμικά σωστό. Κλείνεις την τετραετία. Δεύτερον, είναι κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο λαό να καθίσει σοβαρά απέναντι στην κάλπη για να πει πρέπει να επιλέξω ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει να πάμε σε δεύτερη Κυριακή, τρίτη Κυριακή, τέταρτη Κυριακή. Πρέπει να έχουμε τελειώσει σε μία Κυριακή. Και πιστεύω θα πάμε για εκλογές ή 13 ή 20 Ιουνίου. Το πιστεύω, δεν είναι σχήμα λόγου.
4: Όχι, είναι σενάριο, είναι εισήγηση

0: που έχει δεχθεί ο Πρωθυπουργός πριν από 2 εβδομάδες. Ξέρω και τους ανθρώπους που το εισηγήθηκαν. Και ακριβώς με τη λογική του κυρίου Συρίου.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μία κάλπη, λένε.
1: Το κρατάω.
0: Ποιο είναι το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας? Μία κάλπη, έτσι. Εάν πάμε σε μία κάλπη το φθινόπωρο, δεν θα το πιστέψει κανένας.
1: Το κρατάω. Μισό λεπτό, για πάμε
0: με μία κάλπη το Μάρτιο, δεν θα το πιστέψει κανένας.
1: Να πάρουμε το πρώτο γύρο.
0: Αν πάμε με μία κάλπη τον Ιούνιο.
1: Για πάμε λίγο για να προχωράμε, να προλάβουμε να του ακούσουμε όλους. Γιατί θέλω να κάνω αρκετούς γύρους και να δούμε και τα θέματα. Κύριε Μίλη, εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν το Πασόκ είναι έτοιμο. Βλέπω και συζητήσαμε και χθες για τα ψηφοδέλτιά του. Τελευταίο θέμα συζήτησαν, ας πούμε, η προσθήκη του κυρίου Σγουρού στην Αλφαθήνας. Θα είναι έτοιμο για πρόεδρες εκλογές? Αν πιστεύετε ότι έχουμε ένα κλίμα που δείχνει πρόεδρες εκλογές, και επίσης αν παραμένει σταθερός ο στόχος σας στις εκλογές, η νίκη και με μία ψήφο διαφορά, ή αν μπορεί να το αλλάξετε.
2: Καταρχήν είναι δεδομένο ότι το χρόνο των εκλογών μπορεί να τον προσδιορίσει μόνο ο Πρωθυπουργός και κανένας άλλος. Αυτό το οποίο διαβάζουμε εμείς και βλέπουμε είναι ότι αρχίζει και υπάρχει μια επιτάχυνση των εξελίξεων, των πρωτοβουλειών που κυρίως προσπαθεί να ξεδιπλώσει η κυβέρνηση. Ομολογώ ότι το κάνει με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό δείχνει ότι προφανώς θέλει να επιταχύνει και να δρομολογήσει τις εξελίξεις. Από εκεί πέρα, δικό μας καθήκον και δική μας στρατηγική είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα τον οποίο κάνουμε. Ξέρετε, κύριε Πιέρο, εγώ είμαι και στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων. Έχει γίνει μια αρκετά σημαντική δουλειά εκεί πέρα. Υπάρχει η δυνατότητα το 70 με 80% ψηφοδελτίων να ανακοινωθεί ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι και πολύ γρήγορα.
3: Τον Ιούλιο δηλαδή.
2: Πολύ γρήγορα, ναι. Okay. Απλώς από εκεί και πέρα, προφανώς, ανάλογα και με τις εξελίξεις τις οποίες διαβάζουμε, θα κρίνει το κόμμα και τα όργανα και ο πρόεδρος του το πότε ακριβώς θα γίνει η εξειδίκευση των ανακοινώσεων αυτών.
1: Κατανοητό.
2: Είτε σε συγκεκριμένες περιφέρειες, είτε στην ελληνική
1: επικράτεια.
2: Η Νέα
1: Δημοκρατία, το υποερώτημά μου είναι για να πω και στον κύριο Τεμονέρα, λέει πολιτική σταθερότητα. Καθαρό εμείς, αλλιώς κινδυνεύει πολιτική σταθερότητα. Εσείς ως Πασόκ θα λέτε ανεξαρτήτως δημοσκοπικής εικόνας, και δεν μπορώ να την προβλέψω γιατί μιλάμε για μεταγενέστερη εικόνα, νίκη και με μια ψήφο διαφορά, ή μπορεί να αλλάξει το μήνυμα το κυριολικό προς τις κάλπες?
2: Κοιτάξτε, το μήνυμα το πολιτικό, το οποίο το ΠΑΣΟΚ εδώ και αρκετό καιρό προσπαθεί να περάσει.
1: Το στόχο τον εκλογικό, δηλαδή, να αλλάξει.
2: Το πολιτικό του μήνυμα είναι ότι, ξέρετε, τις δημοσκοπήσεις δεν τις διαβάζουμε μόνο όσον αφορά την πρόθεση ψήφου ή την εκτίμηση ψήφου. Υπάρχουν και συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία καταδεικνύουν και συνολικές πλειοψηφικές ή μειοψηφικές συμπεριφορές του εκλογικού σώματος. Εκεί λοιπόν τι διαβάζουμε? Διαβάζουμε ότι υπάρχει αίτημα, και το αίτημα είναι πλειοψηφικό ακόμα και σήμερα, για πολιτική αλλαγή στην πατρίδα μας. Mm-hmm. Και αυτό πώς διατυπώνεται γλαφυρά? Διατυπώνεται με την ιεράρχηση των προβλημάτων που βάζουν οι Έλληνες πολίτες όσον αφορά την καθημερινότητά τους.
1: Εκλογικός...
2: Μιλάνε για την ακρίβεια,
1: ναι,
2: μιλάνε για
1: τις δικές τους
2: στεγαστικά ζητήματα.
1: Θα είναι νίκη και με μια ψήφο διαφορά.
2: Στόχος του Πασόκ, κύριε Πιέρο, είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
1: Ναι.
2: Και με βάση τη δική μας οπτική γωνία, και επειδή το Πασόκ έχει εξειδικεύσει και το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το έχει ποσοτικοποιήσει, στην πορεία προς τις εκλογές θα υπάρξει και επιμέρους λεπτομεριακή ανάλυση και παρουσίαση των θέσεών μας. Εμείς θεωρούμε ότι πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση προφανώς και δεν μπορεί να υπάρξει στην Ελλάδα. Σεβαστές θα είναι όλες οι επιλογές.
0: Με τον κύριο Τσίπρα στην πρώτη θέση μπορεί να υπάρξει
2: όλες οι επιλογές. Θα σας απαντήσω, Γιατάκη. Όλες οι επιλογές των Ελλήνων πολιτών είναι σεβαστές. Όμως εμείς θεωρούμε ότι στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας και με βάση και την προσπάθεια που έχουμε κάνει εμείς, πολιτική αλλαγή μπορεί να υπάρξει μόνο κάτω από τις δικές μας πολιτικές και προγραμματικές ιεραρχήσεις που έχουμε κάνει. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Τσίπρα.
0: Αν αυτό είναι ο κύριος Τσίπρας στην πρώτη θέση, μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή?
2: Το οποίο, κύριε Τάκη, αυτό το οποίο οφείλω εγώ να διατυπώσω και να διαπιστώσω είναι ότι όσο τα στελέχη που σήμερα βρίσκονται δίπλα στον κύριο Τσίπρα, όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΑΣΟΚ, ομνίανε για συνεργασίες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, για συγκλήσεις, για συνεννοήσεις, για συμμαχίες. Mm-hmm. Ξαφνικά και κάποια στελέχη τα οποία έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ κάποια λίγο πριν το συνέδριο, κάποια μετά
0: άλλο
2: το συνέδριο.
0: Εγώ, όμως.
2: Θα σου
1: απαντήσω. Να το ακούσουμε, να το απαντήσω και τώρα.
2: Βλέπω λοιπόν, κύριε Τάκη, ότι στελέχη τα οποία ενώ πριν μετακινηθούν στο νέο κόμμα Τσίπρα μιλούσαν για συνεννόηση, για συμμαχία, για συγκλήσεις στον προοδευτικό χώρο, σήμερα μετακινούμενα στο νέο κόμμα του κ. Τσίπρα ασπάζονται τη λογική Τσίπρα, η οποία είναι ότι μόνος του θα μπορέσει να διεκδικήσει αυτό το οποίο λέει. Εδώ λοιπόν για μας υπάρχει μια σαφέστατη συλλογική, επιτρέψτε μου την έκφραση, ασυνέπεια, και προφανώς, επειδή το ΠΑΣΟΚ, εάν διακρίνεται για κάτι στην ιστορική του διαδρομή, κύριε Τάκη, είναι η πολιτική του αξιοπιστία, προφανώς και η πολιτική αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με τη συλλογική. Σας απάντησα. Με τη συλλογική ασυνέπεια.
0: Αφήστε την αξιοπιστία και την ασυνέπεια. Άλλο ρώτησα εγώ. Με τον κύριο Τσίπρα στην πρώτη θέση, υπάρχει πολιτική αλλαγή ή όχι?
2: Ο κύριος Τσίπρας, κύριε Τάκη, έχει θεωρήσει ότι δεν θέλει κανέναν άλλον δίπλα του για να μπορέσει να ξεδιπλώσει από τη δική του πλευρά.
0: Μα συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Εγώ σας
2: απαντώ,
0: ρωτώ άλλο.
2: Και απαντώ εγώ, απαντώ
0: θα
2: εγώ,
0: υπάρχει πολιτική απαντώ, αλλαγή αν είναι ο κύριος Τσίπρας
2: απαντώ,
0: πρώτος?
2: Σας απαντώ. Ναι. Θεωρώ ότι στους Έλληνες πολίτες, εάν θέλουν πραγματικά οι Έλληνες πολίτες και προσδοκούν την πολιτική αλλαγή, η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει με όρους μέλλοντος και όχι με όρους του σημερινού πρωθυπουργού ή του προ-προηγούμενου
0: πρωθυπουργού. Άρα δεν θα υπάρχει, αυτό λέτε.
2: Ή του προ-προηγούμενου πρωθυπουργού.
0: Γιατί ο κύριος Τσίπρας,
2: όχι, γιατί έχει μια αξία, κύριε Τάκη, να αναδειχθεί εδώ και η συλλογική ασυνέπεια που υπάρχει.
1: Κατανοητό, κύριε Μίλη, πάμε σε εσάς και άλλα λένε σήμερα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω εσάς, που σήμερα είχατε και μας έδωσε και το ρεπορτάζ η Ελένη, την συνεδρίαση που είχατε υπό τον κύριο Τσίπρα ή το Μεάρχες, και είστε ένα κόμμα το οποίο έχει λίγες ημέρες που έχει ιδρυθεί. Αν θα είστε έτοιμοι για πρόορες εκλογές με ψηφοδέλτια και με πρόγραμμα?
3: Κύριε Πιερό,
1: ή αν απέφυγεστε το ενδεχόμενο
3: των εκλογών? Σήμερα κλείνουμε ένα μήνα ζωής.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
3: Συμπαράταξη. Και μέσα σε ένα μήνα, σε πολύ σύντομο χρόνο δηλαδή, έχουμε καταφέρει και έχουμε παρουσιάσει μια οργανωτική δομή. Αύριο, όπως ξέρετε, συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο. Έχουν ανακοινωθεί περίπου 50 τομεάρχες σε όλους τους τομείς πολιτικής, οι οποίοι έχουν αναλάβει να προωθήσουν και επεξεργασίες οι οποίες υπάρχουν στα πλαίσια του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, αλλά βεβαίως να μπολιάσουν τις επεξεργασίες αυτές και να δημιουργήσουν νέες θέσεις σε επαφή με την κοινωνία. Αυτή είναι η δουλειά την οποία έχουμε να κάνουμε με ορίζοντα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε και θα είναι έτοιμος ο Αλέξης Τσίπρας και η συμπαράταξη να παρουσιάσει για όλα τα ζητήματα ένα και ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο και κοστολογημένο πρόγραμμα. Σκοπός μας είναι.
1: Άρα το Σεπτέμβρη, το πλήρες.
3: Κοιτάξτε, πολλά πράγματα προγραμματικά έχουν ήδη ξεδιπλωθεί.
1: Ναι, όχι, το πλήρες.
3: Το
1: πλήρες
3: το έχουμε δώσει, αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω, όλο το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν αναλυτικές επεξεργασίες που θα εξηγηθούν. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς, επειδή ο Πρωθυπουργός του αρέσει από ό,τι φαίνεται να παίζει τάβλη, έχουμε σκοπό να τον βάλουμε να παίζει φεύγα. Ένα παλιό παιχνίδι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, στο τάβλη. Το συντομότερο δυνατό. Άρα δεν θα περιμένουμε, όπως λέει ο κ. Συρίγος, ούτε τον Μάρτιο ούτε τον Ιούνιο.
1: Θα έχετε ψηφοδέλτια
3: έτοιμα? Μέχρι να γίνουν εκλογές. Θα είμαστε απολύτως έτοιμοι. Απολύτως, επαναλαμβάνω, έτοιμοι. Ήδη το κύμα το οποίο υπάρχει και το οποίο ανταποκρίνεται, αν θέλετε, στο εγχείρημα αυτό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι υπάρχει μια συνολική ανακατάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Είμαστε σε μια νέα πολιτική φάση, η οποία εμφανίζει, θα τολμήσω να πω, στοιχεία διπολισμού. Άρα επαναφορά σε μια προτέρα κατάσταση, σε ένα υπαρκτό πολιτικό κενό που η συμπαράταξη έρχεται να καλύψει. Και σε επίπεδο προσώπων και σε επίπεδο προγραμματικής πρότασης, αλλά και με ένα νέο μοντέλο κόμματος, το οποίο φιλοδοξεί να επιτύχει την καλύτερη δυνατή κοινωνική διείσδυση. Δεν ερχόμαστε από τα πάνω να κάνουμε πράγματα. Ερχόμαστε να κάνουμε την κοινωνία συμμέτοχο στις διαδικασίες αυτές και γι' αυτό το λόγο θα παλέψουμε. Τώρα, να απαντήσω όμως και σε ένα θέμα το οποίο ακούστηκε προηγουμένως, επειδή. Να απαντήσω και θα απαντήσω το ερώτημά σας.
0: Όχι, το ερώτημά μου θα έχει να κάνει με την απάντησή σας. Παίρνω λοιπόν τα όσα υπόθηκαν πριν. Εσείς ήσασταν ένα τέλεχος που όσο καιρό ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, μιλούσατε για την ανάγκη συγκλήσεων των προοδευτικών δυνάμεων, το να πάμε όλοι μαζί, να νικήσουμε το Μητσοτάκη, όλα αυτά που λέγατε. Πόσο άνετα αισθάνεστε πια στον καινούριο σας χώρο, όπου επικεφαλίστηκε ο κύριος Τσίπρας και χθες είπε ότι εμένα με ενδιαφέρει μόνος μου και μάλιστα θα πάω και σε δεύτερες εκλογές για να πάρω αυτοδυναμία. Και δεν με ενδιαφέρει να συγκυβερνήσω με κανέναν, διότι όλοι έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
3: Θα γυρίσω λοιπόν και εσάς και τον κύριο Μίλη ενδεχομένως, μόλις 2,5 χρόνια πριν, στο Φλεβάριο του 2024. Τότε είχαμε κάνει μια μεγάλη συζήτηση που είχε κάνει αρκετό θόρυβο, θυμίζω, μαζί με τον Μανώλη Χρυστοδουλάκη και την Έφη την Αχτσιόγλου, με τίτλο της εκδήλωσης, το είχε διοργανώσει η Εφημερίδα των Συντακτών τότε, απέναντι στο Μητσοτάκη και ποιος. Τότε, θυμίζω, και μπορεί να με διαψεύσει ο κύριος Μίλης, η κεντρική οδηγία και εντολή που υπήρχε από το ΠΑΣΟΚ ήταν να μην πατήσει, όπως και έγινε τελικά, ούτε ένα στέλεχος από το ΠΑΣΟΚ σε συγκεκριμένη εκδήλωση. Γιατί? Γιατί υπήρχε μια απόφαση πολιτική τότε, μετά έγινε και συνεδριακή περί αυτόνομης πορείας, και λέγοντας ότι εμείς ουσιαστικά είμαστε οι μόνοι οι οποίοι μπορούμε να κερδίσουμε, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε από την ιστορία. Αρκετοί από εμάς όμως, για να είμαστε ακριβώς συνεπείς με την ιστορία και με τα επεπραγμένα μας, τη συζήτηση αυτή όχι μόνο την κάναμε, την εξαντλήσαμε, την παλέψαμε και από όμορους πολιτικούς χώρους, όχι μόνο δεν βγάλαμε συμπέρασμα, πήραμε μια μεγάλη άρνηση. Ναι. Την οποία θεωρώ και εκτιμώ ότι ο λαός τη χρέωσε. Άρα, αφού η σύνθεση λοιπόν απέτυχε, είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Τι συνιστά λοιπόν σήμερα πολιτική υπέρβαση? Πολιτική υπέρβαση συνιστά το να υπάρξει στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών.
0: Άρα, η αυτοδυναμία Τσίπρα είναι η πολιτική υπέρβαση.
3: Με συζήτηση από μηδενική βάση για όλα τα ζητήματα και μια ανανεωμένη προγραμματική πρόταση η οποία μπορεί να δώσει προβλήματα. Προσέξτε, δεν μιλάμε για αυτοδυναμία.
0: Α, το είπε ο κ. Τσίπρας χθες.
3: Ξέρουμε ότι ο αντίπαλος. Όχι.
0: Μα το είπε στις δεύτερες εκλογές για καθαρή λύση.
3: Να πω τι είπε λοιπόν. Είπε λοιπόν ότι πρώτον, εμείς φιλοδοξούμε να κάνουμε
0: πρώτη
3: πράξη αυτό το οποίο φοβάται ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, να τον νικήσουμε σε επαναληπτικές εκλογές. Θα παλέψουμε όμως
0: από τις πρώτες
3: εκλογές.
0: Δεν
3: από τις πρώτες εκλογές και θα διεκδικήσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Προφανώς, αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, θεωρούμε ότι έχουμε και τις πολιτικές δεξαμενές.
0: Να πάτε σε δεύτερες για αυτοδυναμία.
3: Από άλλους χώρους που πράγματι μπορεί να μας οδηγήσουν σε ένα καλό και καθαρό πολιτικό αποτέλεσμα σε επίπεδο δεύτερο
0: προγόνου. Άρα έχετε πάψει κι εσείς να πιστεύετε στις κυβερνήσεις συνεργασίας και πιστεύετε στις μονοκομματικές κυβερνήσεις της αυτοδυναμίας.
3: Μιλάτε με κάποιον ο οποίος στη συζήτηση αυτή, όχι απλά την έκανε, την κάναμε 2,5 χρόνια.
0: Κύριε Τεμπονέα, να απαντήσω. Δεν αμφισβητώ ότι την κάνατε. Απλά τώρα λέω ότι είστε σε ένα άλλο, σε μια άλλη λογική.
3: Όχι, είναι η κατάσταση διαφορετική. Ξέρετε γιατί? Η προγραμματική συνεργασία πρώτον απαιτεί χρόνο για να γίνει προγραμματική συζήτηση. Απαιτεί συμφωνίες πάνω από το τραπέζι.
0: Πριν από 5 μήνες
3: απαιτεί πολιτικές προϋποθέσεις. Ενώ πήρανε, για παράδειγμα, στο ΠΑΣΟΚ μια απόφαση περί αυτόνομης πορείας, υπάρχουν πολιτικές προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή προκειμένου να γίνει κάποια συνεργασία.
0: Όμως, τη λέγανε,
3: άρα χρεώνεται την αποτυχία της συνεργασίας.
1: Δεν θέλω να μένουμε 17 ώρες.
3: Εκείνος ο οποίος τελικά την αρνήθηκε.
0: Όταν πήρε την απόφαση του ΠΑΣΟΚ, θυμάστε τι λέγατε. Ότι να την αλλάξει την απόφαση του. Ότι δεν μπορεί μέσα 14% να πάει να γίνει πρώτο με μία ψήφο διαφορά.
3: Είναι μια συνεδριακή απόφαση, επαναλαμβάνω, η οποία δεν αλλάζει.
1: Τώρα την ξεκολλάμε λίγο την βελόνα και αναλαμβάνω εγώ να την ξεκολλήσουμε.
3: Να πάμε σε άλλο συνέδριο. Η νέα αριστερά αυτή τη στιγμή κοιτάει στην ανανέωση τη ριζοσπαστική αριστερά. Άρα πολιτικέ προϋποθέσει. Εσείς δεν υπάρχουν.
2: Λοιπόν, άλλωστε και ο κύριος Μητσοτάκης, συνοδηγός στο ράλι, θέλει τον κύριο Τσίπρα. Για να μην ζαλίζετε.
1: Θα μας το απαντήσει ο κύριος Συρίγος αυτό. Λοιπόν, θέλω, κύριε Συρίγο, να μας πείτε τώρα το εξής. Για σας, ο στόχος της αυτοδυναμίας και με Σαμαρά στο παιχνίδι παίζει, αναθεωρείται και επίσης πόσο σας προβληματίζει?
4: Τι νοείται και με Σαμαρά στο παιχνίδι, να κατέβει ο κύριος Σαμαράς, να φτιάξει το δικό του κόμμα?
1: Ρωτώ αν ο κύριος Σαμαράς κάνει το κόμμα, αν σας απομακρύνει.
4: Σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Θεωρώ βέβαια ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων θα στραφούν προς τον κύριο Σαμαρά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά σίγουρα θα πάρει και κάποιο ποσοστό από αυτούς που θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία και υπ' αυτή την έννοια μας απομακρύνει. Όμως ας περιμένουμε να δούμε να φτιαχτεί το κόμμα. Το λέω διότι ακούμε διάφορα. Ας περιμένουμε να δούμε να φτιαχτεί το κόμμα. Απέχουμε, πιστεύω, από αυτή την κατάσταση. Γιατί ένα κόμμα δεν είναι μόνον ο αρχηγός του κόμματος, μην κοιτάτε την περίπτωση του Τσίπρα, όπου λέει εγώ είμαι μόνος μου, οι άλλοι είναι το παλιό, εγώ με το καινούργιο και δεν συνεργάζομαι με το παλιό και προχωράω στο μέλλον κτλ. Χρειάζεται να έχεις υποψηφίους σε κάθε περιοχή. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν ένα κόμμα να έχει μια τέτοια οργάνωση. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο χρόνος για τον κύριο Σαμαρά να φτιάξει μια τέτοια οργάνωση, αν το επιθυμεί κιόλας. Mm-hmm. Αλλά είμαστε μακριά από αυτό αυτή τη στιγμή.
5: Το να εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς δεν θα δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα με ένα 2-3% αν σας πάρει.
4: Δεν ξέρω,
5: δηλαδή,
4: θα πάρει ένα 2-3%, θα
5: ήδη
4: πάρει πάντως.
5: Είστε μακριά από την αυτοδυναμία, αρκετά μακριά. Δηλαδή σας δίνουν ένα 28-29 στην εκτίμηση ψήφου. Απέχετε πολύ.
4: Κυρία
5: Καλογεροπούλου,
4: εγώ δεν κοιτάζω
5: την,
4: εκτίμηση ψήφου, κοιτάζω τι λέει ο καθένας ότι θα ψηφίζει. Για την εκτίμηση ψήφου, εγώ δεν την ακούω από το ένα αυτή μου μπαίνει, από το άλλο μου βγαίνει.
5: Ναι, αλλά και
4: δεν δίνω σημασία λοιπόν.
5: Με συγχωρείτε, αλλά
4: επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω.
5: Με βάση τις δημοσκοπήσεις βαδίζετε. Αύριο
4: είναι
5: και γυρνάτε όλη την Ελλάδα με βάση τις δημοσκοπήσεις.
4: Με ενδιαφέρει γιατί φωτογραφίζει τη στιγμή. Εμένα με ενδιαφέρει η πρόθεση ψήφου. η αναγωγή της ψήφου είναι κάτι που το ακούω, αλλά δεν του δίνω την σωστή
5: εκεί
4: σημασία.
5: Εκεί είναι ακόμα χειρότερα.
4: Λοιπόν, εκείνο είναι λοιπόν είναι το στοίχημα. Εκεί δεν ξέρω αν είναι στο 22, μπορεί να είναι στο 25. Εντάξει.
1: Όχι, παραπάνω.
4: 26. Εντάξει.
5: 22-23.
3: 26 είναι η τελευταία.
1: Αύριο έχει στην εκτίμηση 29,4 η Νέα Δημοκρατία.
4: Εκείνο
1: είναι
4: το οποίο βλέπω.
3: 26 είναι, προχθές βγήκε.
5: 23 ήταν στην τελευταία.
3: Αγαπητοί μου, στη δημοσκόπηση που έδειχνε τον Τσίπρα στο 21, η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 26 στην πρόθεση ψήφου.
5: Στην τελευταία δημοσκόπηση που έγινε εδώ.
3: Στην πρόθεση ψήφου ήταν στο 26.
5: Μιλάμε για άλλες δημοσκοπήσεις.
3: Γιατί παίρνεις αυτή που σε συμφέρει μόνο που είναι στο 23 και δεν παίρνεις αυτή που είναι στο 26.
5: 26. Γιατί αυτή θες εσύ,
3: θες το 26.
5: Φυσικά.
3: Εντάξει,
1: κράτησε αυτό, ελάτε.
4: Από εκεί και πέρα η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε ένα εξαιρετικά κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό. Αυτό περιλαμβάνει για τη Νέα Δημοκρατία. Απλώς ξεκινάει από πολύ καλύτερο παρονομαστή σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα. Και ο στόχος παραμένει η αυτοδυναμία σε εκλογές. Αυτό είναι αυτονόητο.
1: Η επιλογή του κυρίου Τσίπρα, όπως λέει το Πασόκ τουλάχιστον, στη θέση του πολιτικού αντιπάλου, τι απάντηση έχει?
4: Θεωρώ ότι ο πολιτικός μας αντίπαλος μέχρι τις εκλογές είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Δεν είναι ποιος θα είναι αντίπαλος. Οπωσδήποτε όμως ο κύριος Τσίπρας έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας. Θυμίζει αυτή την περίοδο την οποία ο ελληνικός λαός έχει γυρίσει την πλάτη του εντελώς. Και επειδή ακούω κατά καιρούς διάφορα τι να κάναμε, ήταν μια περίοδος μνημονίων κτλ. Θυμάμαι κάθε φορά το 2016, όπου μεταφέρονται μία σειρά από βασικά τρόφιμα από το 13% στο 26%, στο 24% με πλέον χαρακτηριστικό τα μακαρόνια. Και αναρωτιέμαι, ήρθε κανένας ξένος να πει τα μακαρόνια πηγαίνουν από το 13% στο 24%. Ήτανε επιλογές που γίνονταν στον αέρα χωρίς κανένα πρόγραμμα, χωρίς τίποτα. Το ίδιο που βλέπουμε τώρα, που μας λέει ο κύριος Τσίπρας ότι θα βρει 6 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι 1,78, γιατί ξεχνάει τους δημοσιονομικούς όρους. Μας λέει ο κύριος Τσίπρας ότι θα βρει 2 δισεκατομμύρια από εκείνους που είναι πάρα πολύ πλούσιοι, αλλά δεν βγαίνουν τα νούμερα. Ξαναμπαίνουμε στη λογική να φορολογήσουμε πάλι, νέες φορολογίες, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ξέρετε, εκείνο που μου φαίνεται πολύ αστείο είναι ότι εμφανίζεται ως καινούριο κάτι το οποίο δοκιμάστηκε επανειλημμένως στις εκλογές και το 19 και το 23, έφυγε για ένα μικρό χρονικό διάστημα από πολιτική σκηνή και επανέρχεται ως κάτι
5: και
4: καινούργιο.
5: Και γιατί να σας πιστέψουν όταν εδώ και τρία
4: εμείς
5: χρόνια λέτε ότι θα ρίξετε την ακρίβεια και η ακρίβεια παραμένει στα ύψη?
4: Είναι ένα από τα προβλήματά
5: και
4: μας, λοιπόν, κυρία Καλογεροπούλου.
5: Πριν τον πόλεμο.
1: Τώρα
5: και
1: δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Μου στέλνουν ένα μήνυμα. Μου στέλνουν ένα μήνυμα ότι είχε όντως ασχοληθεί η Τρόικα με τα μακαρόνια. Δεν ξέρω αν ισχύει. Σας λέω ότι μου στέλνουν ένα μήνυμα ότι η Τρόικα.
4: Και είπε η Τρόικα, πηγαίνετε τα μακαρόνια από το 13% στο 24%. Τώρα τι να σας πω.
5: Πέφτετε από τα σύννεφα.
1: Τι να σας πω. Δεν το ξέρω ο ίδιος.
5: Μα τότε δεν μπορούσε να γίνει. Μα τότε δεν μπορούσε να κάνει κανένα
3: τρόικα.
4: Κύριε Τεμπονέρα, η Τρόικα είχε απαιτήσει
3: 20 δισεκατομμύρια περισσότερους φόρους.
4: Κύριε Τεμπονέρα, η Τρόικα είχε απαιτήσει να αυξηθεί η τιμή του εισιτηρίου στο 1,40. Και εμείς επιμείναμε να κατέβει στο 1,20 λόγω της εισιτηριοδιαφυγής. Τότε δεν πληρώνανε και απεδείχθη ότι ήταν σωστό. Εκεί χρειάζεται να πατήσεις πόδι σε κάποιες περιπτώσεις. Τα μακαρόνια μου φαίνονται το πιο ακραίο.
1: Εντάξει, είναι η λογική ότι κάθε σεν τότε το ελέγχαν. Αυτό είναι, όχι ότι τους λέγανε βάλτε τα μακαρόνια. Το ελέγχαν.
5: Αλλά εγώ ρωτάω άλλο. Γιατί βάζετε θέμα για τον κύριο Τσίπρα όταν εσείς εδώ και 5 χρόνια παλεύετε με την ακρίβεια και δεν έχετε κάνει τίποτα. Τίποτα.
4: Εμείς έχουμε κάτι να δείξουμε συγκεκριμένο.
5: Τι να δείξετε, υποσχέσεις.
4: Έχουμε να δείξουμε κάτι συγκεκριμένο. Ενώ ο κύριος Τσίπρας, άμα δούμε από πλευράς φόρων, εμείς μειώσαμε 83 φόρους και ο κύριος Τσίπρας έβαλε επιπλέον 30 φόρους. Ωραία. Αυτό είναι το πιο απλό.
1: Λοιπόν.
4: Επί κυρίου Τσίπρα η ανεργία είχε φτάσει στα ύψη. Σε εμάς η ανεργία έχει πέσει το μισό. Αυτά είναι
1: σημαντικά.
5: Μέσα, μέσα στα
1: λοιπόν,
5: μνημόνια. Μέσα στα
1: μνημόνια. Μια στιγμή.
5: Αφού σας άφησε 36 δις,
4: περνάμε την κάρτα.
5: Έβγαλε τη χώρα,
4: την κάρτα.
5: Έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
3: Η ανεργία, κύριε
5: Σιρήγο,
3: πόσο
5: το
3: ήταν
5: χρέος.
3: Το 2019, θυμάστε πόσο ήταν η
4: ανεργία? Το 2018, αν μου επιτρέπετε.
3: Ναι. Ξέρετε, ναι, την παραλάβαμε στο 27 και την πήγαμε στο 18.
4: Μάλιστα.
3: Και από το 18 την έχετε στη 10 αυτή τη στιγμή.
4: κάτω από το 10.
3: Τι έχετε κάνει. Και τι έχετε, ό,τι κάναμε εμείς με μνημόνια. Προσέξτε, ό,τι κάναμε εμείς με μνημόνια, το κάνατε εσείς με 100 δισεκατομμύρια ευρώ από Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς δηλαδή πρέπει να μαζέψουμε 50 δισεκατομμύρια. Εσείς είχατε στη διάθεσή σας 100 δις και έχουμε τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης. 2,3 σας αφήσαμε εμείς. 2 έχετε εσείς αυτή τη στιγμή. Εμείς είχαμε την υποχρέωση να μαζέψουμε.
1: Λοιπόν, κύριε Ντεμονέρα, επειδή πρέπει να πάρω το διάλειμμα και θα μιλήσει ο κύριος
3: Μίλης Καραμαλή, όπου μαζέψαμε τα χρήματα.
4: Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το εξής, ότι μειώνουμε στο μισό την ανεργία, στο μισό, ξέρετε, από ένα σημείο και μετά, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κατέβουμε πολύ χαμηλά. Τη μειώνουμε στο μισό, αλλά για σας, αφήστε με να μιλήσω όμως.
1: Μισό λεπτό, όντως, τον
4: ρωτήσατε. Τη μειώνουμε στο μισό, αλλά για σας αυτό δεν μετράει. Μετράει ότι εσείς τη μειώσατε στο 1/3. Εμείς εφαρμόσαμε την κάρτα, για τις υπερορίες και βγήκα στην επιφάνεια 2,5 εκατομμύρια ώρες υπερορίες, οι οποίες ήταν
1: λοιπόν, παίρνω το διάλειμμα και γυρνάμε τον κύριο Μίλη. Δεν γίνεται, δεν μία φράση. Δεν παίζει, μα του κάνατε ερώτηση.
3: 570.000 θέσεις εργασίας, αυτό λένε, στην πραγματικότητα 400. 67.000 το χρόνο θέσεις εργασίας είχε δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο
1: 15-19. Παίρνω το διάλειμμα, κύριε Τεμπονέρα, για να μην διακόψω και γυρνάμε τον κύριο Μίλη, γιατί είναι η σειρά του. Και για να μην το διακόψω και τον ίδιο. Πάμε, διάλειμμα.

0: πρωινό έφαγες? Η φροντίδα στους δικούς σου ανθρώπους είναι μία απλή ερώτηση και τα μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου είναι η απάντηση. Γιατί με 4 δημητριακά και 7 βιταμίνες ξεκινάς τη μέρα σου με φροντίδα. Πολυδημητριακά μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου. Πρωινό για κάθε πρωινό.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτοι και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά, 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη. Τέτα τέτ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Μαζί η Travel. Διακοπές 2026. Οι καλύτερες προτάσεις για το καλοκαίρι. Αναλυτικός οδηγός για νησιά ή Ελλάδα. Πώς θα πάτε, πού θα μείνετε, πού θα φάτε, πού θα κολυμπήσετε, πού θα διασκεδάσετε, τι να επισκεφτείτε. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Προπληρωμένη κάρτα κοινωνικών παροχών. Είναι στο χέρι σου. Απλά, σύγχρονα, με διαφάνεια. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Έλα.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Επιστρέψαμε, χρωστάμε το λόγο στον κύριο Μίλη. Τον δίνουμε αμέσως το λόγο. Και κύριε Μίλη, ακούσατε και την αντιπαράθεση του κύριου Συρίγου με τον κύριο Τεμπονέρα. Εσείς είστε αυτοί που βάλατε στη συζήτηση ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει τον κύριο Τσίπρα ως πολιτικό αντίπαλο. Οπότε νομίζω ότι είστε και ο κατάλληλος για να το απαντήσετε.
9: Ξέρετε, δεν υπάρχει πιο γλαφυρό παράδειγμα γι' αυτό για το οποίο λέμε παρά αυτό το γεγονός με την ιστορία με τα κόκκινα δάνεια, με τον νόμο Κατσέλη.
8: Ναι.
9: Γιατί το λέω αυτό, κύριε Πιέρο? Το λέω γιατί μιλάμε για ένα από τα πιο κορυφαία ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει διαχρονικά την ελληνική κοινωνία και βλέπουμε ότι. Τι διαπιστώσαμε προχθές? Διαπιστώσαμε ότι μια απόφαση δικαστηρίου, απόφαση του Αρείου Πάγου, έσπευσε προφανώς η κυβέρνηση να την υιοθετήσει. Έβαλε και ζητήματα αναδρομικότητας μέσα. Εμείς θεωρούμε βέβαια ότι είναι ατελής η ρύθμιση. Δεν είναι ολοκληρωμένη σε σχέση με αυτό που έφερε. Θα μπορούσε να βάλει μέσα και ανθρώπους οι οποίοι ενώ ήταν ενεργοί στη ρύθμιση, τη χάσανε γιατί δεν αντέξανε αυτόν τον τόκο στο συνολικό κεφάλαιο. Το λέω όμως γιατί, κύριε Πιέρο, το λέω? Γιατί αφενός μεν η εξέλιξη αυτή προέκυψε μέσα και από την πίεση του ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ήδη από το 2019 είχαμε καταθέσει σειρά τροπολογιών και βελτιωτικών ρυθμίσεων για να πάρουν ανάσα οι Έλληνες τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά για να υπάρχει προστασία στην πρώτη κατοικία. Και το λέω αυτό γιατί εδώ πέρα υπάρχει μνήμη, κύριε Πιέρο. Και αυτή η μνήμη είναι η οποία θα πρέπει να αξιολογήσει συνολικά όλα τα πολιτικά κόμματα. Ο νόμος Κατσέλη ή ο νόμος προστασίας της πρώτης κατοικίας ψηφίστηκε την περίοδο που γινόταν η διαπραγμάτευση για τα μακαρόνια, λίγο πιο πριν ψηφίστηκε με την Τρόικα και με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Χάρη στον νόμο Κατσέλη πρόλαβαν τότε και χιλιάδες δανειολήπτες μπόρεσαν και προστατεύτηκαν. Και δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, με πρόεδρο τον κύριο Τσίπρα, δεν ψήφισε το 2010 τον νόμο Κατσέλη. Αντικατέστησε όταν έγινε κυβέρνηση τον νόμο Κατσέλη με τον περίφημο 4605 του 19. Ο κύριος Τεμπονέρας τα ξέρει καλύτερα. Δεν ζήτησαν ποτέ να επανέλθει ο νόμος του Τσίπρα, ο νόμος Κατσέλη, όσο ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός στην ελληνική ένομη τάξη, άρα ουσιαστικά ουδέποτε υπερασπίστηκαν αυτό το νομοθέτημα, το οποίο 10 χρόνια μετά βέβαια έρχονται να πούνε ότι ήταν τελικά ευεργετικό. Και το λέω αυτό γιατί η στάση, η διαχρονική όλων των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών σε ένα κορυφαίο ζήτημα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι ενδεικτική, κύριε Πιέρο, της πολιτικής αξιοπιστίας την οποία ο καθένας από αυτούς φέρει ως πολιτικό και αξιακό φορτίο.
8: Να κάνω τον αντίλογο,
9: και
8: κύριε Μίλη.
9: Και αυτό, κύριε Πιέρο, ναι, που το λέμε εμείς και με πιο απλά ελληνικά, ξέρετε, δεν υπάρχει δικαιολογία ότι εξαντλήθηκε ο διάλογος στον προοδευτικό χώρο, στις συνεργασίες και όλα αυτά και τελικά μας ξεπέρασαν οι συνθήκες και γίνονται υπερβάσεις, γιατί εδώ θα θυμίσω ότι ο κύριος Τσίπρας, όταν συνεργάστηκε με τον κύριο Καμένο, δεν θυμάμαι εγώ καμία μακρά συζήτηση, ούτε καμία προγραμματική εξάντληση για την επιλογή που είχε γίνει τότε. Άρα λοιπόν, να επικρατήσουμε και να έχουμε την κοινή λογική, να έχουν οι Έλληνες πολίτες τη συλλογική μνήμη και την υποκειμενική μνήμη για να κρίνουν και να αξιολογήσουν. Και αυτό το οποίο λέω, κύριο Πιέρο, μπορεί να είναι δύσκολο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά πιστέψτε με και το υπογραμμίζω, θα δώσουμε τη μάχη με όρους πολιτικής αξιοπρέπειας, με όρους προγραμματικής συνέπειας, να μπορέσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα ακριβώς να ανατρέψουμε αυτό το δίπολο το οποίο μας γυρίζει πίσω. Μας γυρίζει στο παρελθόν αυτό το δίπολο.
8: Ένα ερώτημα. Λοιπόν, λέτε αυτό το δίπολο μας γυρίζει πίσω. Δεν πιάνω καν τη δημοσκοπήση. Ο κύριος Τσίπρας λέει, ήρθαμε, έχουμε λίγες μέρες. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση.
9: Συγχαρητήρια. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε εκλογές.
8: Μισό λεπτό.
9: Δεν χρειάζεται να κάνουμε
8: εκλογές.
9: Είναι αυτό αριστερή αντίληψη.
8: Μισό λεπτό. Επικαλούμενος
9: δημοσκοπήσεις.
8: Επικαλούμενος δημοσκοπήσεις. Και σας λέω, το γεγονός ότι βρίσκει μια θετική υποδοχή του Ηνωμένου των Αναλογιών. Πώς το σχολιάζετε?
9: Μα κοιτάξτε,
8: κάτι βρήκε γινόντας.
9: Θα σας απαντήσω. Κάθε νέο εγχείρημα, εδώ να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας, 9 μήνες πριν, νομίζω σήμερα έχουμε Ιούνιο. Λοιπόν, από τον Οκτώβριο μήνα πέρσι, συζητάγαμε για. Γινόταν συζητήσεις στα δημοσιογραφικά πάνελ, το ξέρετε
8: πολύ καλύτερα. Είχαμε τη λέξη ελευθερία στο
9: για... Αλλά... Θυμάστε, γινόταν τότε συζητήσεις για ένα νέο κόμμα που έρχεται, για κάποιες πρωτοβουλίες του κύριου Τσίπρα.
8: Το
9: ότι τότε ήταν νωρίς, τώρα είναι αργά. Και όλα αυτά. Στην ελληνική πολιτική σκηνή, διαχρονικά, όχι μόνο τώρα, υπήρχαν και άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί, και ο Σαβραμόπουλος, και άλλοι σχηματισμοί στο παρελθόν, οι οποίοι με την γέννησή τους, με τη δημιουργία τους, προφανώς δημιούργησαν μία ελπίδα. Ένα αίσθημα αισιοδοξίας στους Έλληνες πολίτες. Όμως θεωρώ, κύριε Πιέρο, ότι ακριβώς αυτή τη στιγμή αυτό ζούμε. Πιστεύω ότι στην πορεία των πραγμάτων, και επειδή εγώ εδώ θα συμφωνήσω, προσωπικά το λέω, με τον κύριο Συρίγο, θεωρώ ότι η πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές θα είναι ένας μαραθώνιος, ο οποίος, αυτό για το οποίο έχουμε να πούμε εμείς στους Έλληνες πολίτες, είναι ότι δεν θα εξαντλήσει το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ έχει μάθει στο μαραθώνιο, έχει μάθει στην πολιτική και προγραμματική αντιπαράθεση. Έχει
8: Μονέρα,
9: έχει στελέχη, έχει τη δυναμική, ωραία. Έχει στελέχη εκλεγμένα από συνέδριο και όχι διορισμένα για να δώσουν τη μάχη αυτή.
0: Μας μετέφερε μια είδηση νωρίτερα η Ελένη για μια συνέντευξη της γραμματέως του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Σαπουνά, η οποία σας κάνει μια επίθεση φιλίας και λέει υπάρχουν και άλλοι χώροι με τους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε, όπως το ΠΑΣΟΚ παραδείγματος χάρη. Υπάρχει περίπτωση το ΠΑΣΟΚ να έχει ενός είδους συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ?
9: Σ' απαντώ ευθέως. Το ΠΑΣΟΚ και πριν το συνέδριό του, νομίζω υπόθηκε και πριν, αλλά και μετά το συνέδριό του, τι επιβεβαίωσε, κύριε Τάκη? Επιβεβαίωσε την απόφαση για αυτόνομη κάθοδο και πορεία προς τις εκλογές. Τι κάνουμε όμως το ίδιο διάστημα, κύριε Τάκη, με επικεφαλής τον κύριο Σκανδαλίδη? Υπάρχει επιτροπή διεύρυνσης. Αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια αμφίπλευρης πολιτικής και προγραμματικής διεύρυνσης. Και ξέρετε, κύριε Καλογεροπούλου, αρκετά στελέχη και δεξιότερα του ΠΑΣΟΚ, επιτρέψτε μου την έκφραση, του πολιτικού φάσματος, αλλά και αριστερότερα, θα δείτε το αμέσως επόμενο διάστημα ότι εντάσσονται στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ και είναι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν τι λέει? Αμφίπλευρη πολιτική, κοινωνική και προγραμματική διεύρυνση κάτω από τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ.
0: Μπορεί με κάποιο τρόπο να ενταχθεί
9: κάτω από τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα, ας πούμε, ο κύριος Φάμελος να είναι στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ.
9: Μιλάμε για διεύρυνση, κύριε Τάκη, μιλάμε για διεύρυνση όσων στελεχών ασπάζονται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και όσων στελεχών συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Σας θυμίζω ότι όχι μόνο στον κύριο Φάμελο. Είχαμε κάνει κάλεσμα εν όψη του συνεδρίου μας.
0: Πείτε τα, κύριε Μίλη.
9: Είχαμε κάνει
10: κάλεσμα. Θέλω όμως να πεις ότι...
0: Πείτε τα ότι θα είναι ο Φάμελος ψήφιος ΠΑΣΟΚ.
9: Μη βιάζεστε, κύριε Φάμελε.
0: Το δούμε και αυτό. Κύριε Φάμελε, όχι.
9: Μη βιάζεστε, κύριε Τάκη. Είχαμε πει και είχαμε προσκαλέσει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει σε συγκεκριμένο πολιτικό τραπέζι για την αναθεώρηση του συντάγματος. Σας περιγράφω τις αποφάσεις που πήραμε και στο συνέδριο. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για αυτόνομη πορεία. Κάτω από τα ψηφοδέλτια του μπορούν να στρατευτούν όλοι όσοι συμφωνούν στο πρόγραμμα.
0: Τώρα που φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα
8: εντάξει, ωραία, ας το σοβαρέψουμε λίγο τώρα. Λοιπόν, κύριε Τεμπονέρα, θέλω να ρωτήσω εσάς. Σας περιγράφει με τη λογική ότι ο Τσίπρας είναι, μην πω τη φράση που μάθατε, πεφταστέρη, δηλαδή ότι είστε τώρα φουσκωμένοι δημοσκοπικά, υπάρχει ενθουσιασμός μετά το ΠΑΣΟΚ, όπως το περιγράφει τουλάχιστον ο κύριος Μίλης, θα επανακτήσει την θέση, θα έχει δηλαδή ξανά τα ενία της αντιπολίτευσης. Θα ήθελα να μου το πείτε αυτό, πώς το βλέπετε. Και επίσης θα ήθελα να μου πείτε πιστικά, γιατί κάποιος να θεωρήσει ότι έχουμε όντως δίπολο, επειδή το λένε οι δημοσκοπήσεις ή επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει πρωθυπουργός?
11: Λοιπόν, διακρίνω ένα πολιτικό άγχος. Και γιατί λέω πολιτικό άγχος? Διότι δεν μπορώ να καταλάβω και να συνειδητοποιήσω ένα διμέτωπο αγώνα όταν για παράδειγμα η ιστορία έχει γράψει ότι από το 15 έως το 19 έγιναν 5.300 πληστηριασμοί και μέσα μόνο στο 2025 έχουν γίνει 25.000 πληστηριασμοί. Αυτό για λόγους συνέπειας με την ιστορία και την πραγματική καταγραφή των αριθμών. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο Συρίγο να μιλάει για το ζήτημα της αξιοπιστίας και της σταθερότητας και τα μπρος πίσω, όπως τα ονόμασε, της περίοδου 15-19. Θα δώσω μονάχα 2-3 παραδείγματα. Η Νέα Δημοκρατία μέσω της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ μας μιλούσε για φτηνότερο ρεύμα. Σωστά, κύριε Συρίγο, 40% πάνω το ρεύμα. Μας μιλούσατε ότι με τον πτωχευτικό νόμο.
12: Ακούστε,
11: δεν σας διέκοψα.
12: Με διακόψατε.
11: Με τους πληστηριασμούς.
12: Με τους πληστηριασμούς.
11: Το ρεύμα οι πολίτες το πλήρωναν φτηνότερο. Αυτό γράφει η ιστορία. Δεύτερο παράδειγμα.
12: Απαντήστε σε αυτό πολύ απλό.
11: Είπατε ότι το πτωχευτικό νόμο φέρετε το 20, θα σώσετε την πρώτη κατοικία των πολιτών. 60.000 προγραμματισμένοι πληστηριασμοί για το 2025. Είπατε ότι θα έχουμε καλύτερους μισθούς και καλύτερες απολαβές. Συγκρινόμαστε σε αγοραστική δύναμη μόνο με τη Βουλγαρία. Είπατε ότι θα καταπολεμήσετε την ακρίβεια. Για δύο συνεχόμενα έτη έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από ό,τι έχει η υπόλοιπη Ευρώπη. Είπατε ότι θα πατάξετε τη διαφθορά και παρελάβουν τα σκάνδαλα. Παρελάβουν τα σκάνδαλα το ένα μετά το άλλο. Άρα λοιπόν το δίλημα των επόμενων εκλογών ποιο είναι? Πράγματι, πρόοδος ή στασιμότητα? Εντιμότητα ή διαφθορά? Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα των εκλογών.
12: Εσείς είστε άρα, εντιμότητα.
11: Λοιπόν, άρα λοιπόν.
12: Εσείς το 13-0, ο κύριος Παπάς που καταδικάστηκε το 13-0.
11: Αν μετρήσω υποκλοπές,
12: έχετε υπουργούς που έχουν καταδικαστεί.
11: Μα σκάνδαλο Ασημακοπούλου. Έχουμε τώρα ελεγχόμενο τον κύριο Αβραμόπουλο.
12: Έχουμε καμιά 15
11: βουλευτές σας να ελέγχονται.
12: Έχετε καταδικασμένους υπουργούς.
11: Έχετε 44 υπουργούς. Έχετε 44.
12: Δεν αντιλαμβάνεστε υπουργούς, τη διαφορά μεταξύ καταδικαστέντος.
11: Να σας απαντήσω.
12: Δεν αντιλαμβάνεστε τη διαφορά.
11: Η διαφορά ποια είναι? Ξέρετε ποια είναι η διαφορά?
12: Ότι έχετε καταδικαστεί 13-0 ο κύριος Παπάς.
11: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Η διαφορά είναι ότι ακόμα και οι καταδίκες οι οποίες υπήρξαν. Υπήρξαν λάθη και παραλήψεις που όμως δεν στοίχησαν ούτε ένα ευρώ. Σε αντίθετη κατάσταση, μάλλον, έφεραν χρήματα στο ταμείο. Εσείς έχετε κατασπαλίσει με διεθνείς διαγωνισμούς, με μετακλητούς, με απευθείας αναθέσεις, με συμβουλευτικές του δημοσίου.
12: Αντί να κυνηγάτε τα λεφτά της Νοβάρτης, κυνηγάγατε ανθρώπους άσχετους.
11: Έχετε γίνει μόνιμο παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κύριε, άρα εμείς τι κάναμε, φέραμε λεφτά στο ταμείο, εσείς έχετε αδειάσει και έχετε βάλει χέρι στο ταμείο. Είπατε, έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά αυτό.
0: Επειδή είπατε πριν για τους μισθούς, είδα χθες κάποια ρεπορτάζ.
11: Ήταν και η έκθεση της
0: ΓΕΣΕ. Τώρα θα σας πω,
11: Ακριβώς για τους μισθούς.
0: Μισό λεπτό. Είδα χθες κάποια ρεπορτάζ που έχουν, τα οποία λέγανε ότι έχουν υπογραφεί συλλογικές επιχειρησιακές συμβάσεις των εργαζομένων στις τράπεζες. Σε πολλές τράπεζες, στις περισσότερες. Και οι μισθοί κυμαίνονται. Φτάνουν ως 1.700 ευρώ και μάλιστα με τα επιδόματα 2.000.
11: Μάλιστα.
0: Επειδή, αυτό λοιπόν, δεν είναι μια αύξηση μισθού?
11: Εχθές λοιπόν, για να είμαστε με στοιχεία εδώ πέρα και τεκμηριωμένοι, δημοσιεύτηκε η ετήσια έκθεση του 2026 του Ινστιτούτου ΓΕΣΕ. Ξέρετε ποια είναι τα αποτελέσματα, τι λέει? Λέει ότι είχαμε με βάση τον πραγματικό μέσο μισθό αύξηση από το 2019 μέχρι το 2025 0,3%. Από το 2021 μέχρι το 2025 είχαμε μείωση του πραγματικού μέσου μισθού κατά 1,3%.
0: Εσείς μου το βάζετε με βάση την ακρίβεια. Όχι.
11: Όχι, όχι.
0: Με βάση την ακρίβεια. Εγώ σας ρωτώ.
11: Με το μισθό θα μιλήσουμε.
0: Όχι, όχι. Εγώ σας ρωτώ.
11: Με το πληθωρισμό
0: θα μιλήσουμε αν έγινε αύξηση, κύριε Τεμπονέρα.
11: Τι λέτε?
0: Υπήρξαν αυξήσεις μισθών?
11: Κύριε Τάκη,
0: αυτό σας ρωτώ εγώ.
11: Συγκρινόμαστε πια μόνο με τη Βουλγαρία.
0: Μισό λεπτό. Υπήρξαν αυξήσεις μισθών. Αυτά,
11: ονομαστικές αυξήσεις συλλογή... που απορροφήθηκαν από τον πληθωρισμό.
0: Εάν δεν υπήρχαν οι ονομαστικές αυξήσεις με τον πληθωρισμό, θα ήταν ακόμα 10 φορές χειρότερα. Άρα υπήρξαν αυξήσεις.
11: Άρα είμαστε στο 0.
0: Όχι,
11: εσείς μου λέτε ότι να πανηγυρίζουμε γιατί είμαστε στο 0. Γιατί αν δεν είχαν κάνει αυξήσεις, θα είμαστε στο 10.
0: Τα 1.700 ευρώ συλλογική σύμβαση είναι 0.
11: Δεν πανηγυρίζουμε για τη μιζέρια.
0: Είναι 0 το 1.700 ευρώ συλλογική σύμβαση.
13: Απαντάει ο κύριος Τεμπονέρας και κλείνουμε.
0: Η συλλογική σύμβαση έγινε προχθές.
13: Δημήτρη, απαντάει και κλείνουμε. Δεν κάνουμε αντιπαράθεση. Απαντάει.
0: Όχι, ρωτάω. Δεν κάνω αντιπαράθεση.
13: Τα φορές νομίζω την 8η θα σου απαντήσει.
11: Είναι στη διάθεσή σας δημοσιευμένη η έκθεση του Ινστιτούτου ΓΕΣΕ. Του καθήλυνα αρμόδιου φορέα που εξετάζει τους μισθούς.
12: Έχει λοιπόν αύξηση 5.
13: Έχω τον Τάκη, έχω και τον κύριο Συρίγο τώρα.
12: Έχω αυτή την απορία. Έκανε κάτι καλό 7 χρόνια τώρα η Νέα Δημοκρατία. Ένα καλό έχει κάνει. Μπορείτε να βρείτε ένα καλό.
10: Αναρωτιέστε.
12: Αλήθεια, πείτε μου.
11: Παρανοτιέστε. Χαίρομαι που παρανοτιέστε.
12: Όχι, δεν ρωτιέμαι. Εγώ έχω άποψη. Εσάς ρωτάω. Ένα καλό έχει κάνει.
11: Να απαντήσω. Μπορώ να απαντήσω. Λοιπόν, σε μια σειρά αποδείκτες,
14: Είμαστε σε μια πορεία απόκλησης από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη.
12: Τίποτα καλό.
14: Και κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες.
12: Τίποτα καλό.
14: Αν εσείς θέλετε να πανηγυρίζετε για τη μιζέρια και την φτώχεια που έχετε φέρει, είναι, επιτρέψτε μου να μην σας συνοδεύσω σε αυτό το
12: είναι ενδεικτικό της ισοπεδωτικής τάσεως. Όλα τα σβήνουμε. Με αυτό θα προχωρήσουμε μπροστά. Να πω μόνο κάτι τελευταίο, άσχετο με όλα αυτά. Τις επόμενες 70 ώρες έχουμε εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους. Κατά καιρούς, συμπατριώτες μας τους πιάνει η τάση να ανάβουν φωτιές, να σβήνουν τέτοια. Τις επόμενες 70 ώρες, θερμή παράκληση, μην ανάψει κανένα φωτιά
14: για
12: οποιαδήποτε λόγο.
8: Πολύ σωστά. Κύριε Συρίγο, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς, κύριε Μίλη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις για τη ζωντανή συζήτηση. Και θα πάμε τώρα με την κυβέρνηση, Δημήτρη, με την κυβέρνηση. Ναι. Πού θα πάμε, την Ελένη, στο διάστημα. Για να φτάσουμε στο σημείο να παραδεχθεί ότι ο Μητσοτάκης πάει την Ελένη στο διάστημα.
14: Θα γίνει η δεύτερη αστροναύτηση, Ελένη.
8: Στο διάστημα με την Ελένη Καλογεροπούλου. Εγώ το παραδέχομαι πάντα.
12: Δεν χρειάζεται.
10: Είμαστε σε άλλο πλανήτη αυτή.
14: Καλά. Μας είχατε στείλει εσείς με το διαστημικό πρόγραμμα.
8: Πάμε στο διάστημα και γυρνάμε για να τα πούμε τα υπόλοιπα.
15: Μια ιστορική σελίδα για την ελληνική παρουσία στο διάστημα γράφεται με πρωταγωνιστή τον Ανδριανό Γολέμη. Ο Έλληνας γιατρός συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και πρόκειται να γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα ταξιδέψει στο διάστημα.
16: Και αυτό έρχεται με κάποια συναισθήματα. Τα συναισθήματα είναι η χαρά, η τιμή και η ευθύνη. Και η ευθύνη έρχεται ακριβώς αυτό που είπατε. Δηλαδή πρέπει όταν αναγνωρίσουμε τη σωστή αποστολή, αυτό να γίνει μεγιστοποιώντας τα ωφέλη που θα έχει για τη χώρα μας.
15: Ο 39χρονος γιατρός από τη Λάρισα έχει ήδη διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στη διαστημική ιατρική, συμμετέχοντας εδώ και χρόνια στην ομάδα που παρακολουθεί την υγεία των Ευρωπαίων αστροναυτών. Ενώ το 2022 πέρασε με επιτυχία όλα τα στάδια επιλογής της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας ανάμεσα σε δεκάδες χιλιάδες υποψήφιους από όλη την Ευρώπη.
16: Είναι ελπιδοφόρο ότι η χώρα μας κάνει όλα αυτά τα βήματα στον τομέα του διαστήματος. Κάθε τι που επενδύουμε στο διάστημα, το κάνουμε και για το διάστημα, αλλά όπως είπατε και για όλα τα ωφέλη που προκύπτουν στην καθημερινότητά μας στη Γη.
15: Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και το συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα μας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συζήτησε μαζί του στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη ημέρα».
17: Ο Αδριανός τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο διάστημα. Είναι μια επένδυση την οποία κάνουμε ως χώρα, η οποία έχει συμβολική και ουσιαστική αξία.
15: Η εκπαίδευσή του πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην κολονία της Γερμανίας και θα διαρκέσει από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2026, αποτελώντας βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε μελλοντικές αποστολές. Περιλαμβάνει ένα εντατικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης με αντικείμενα όπως αεροδιαστημική μηχανική, ρομποτική και αστροφυσική, εκπαίδευση στα συστήματα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και προσομοιώσεις διαστημικών περιπάτων.
18: Very impressed how fast you have developed, what you have done and how consequently you have been investing in space.
15: Η ένταξη του Ανδριανού Γολέμη στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιτυχία, αλλά και μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής για το διάστημα.
8: Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα. Η Ελένη θέλει να το σχολιάσει αυτό. Βεβαίως θα επιβεβαιώσω για ακόμα μια φορά, γιατί είμαι να το πω. Κάθε φορά το λέω, δεν χρειάζεται να το κάνω ξανά σαφές, ότι έχει πέσει μέσα στο ρεπορτάζ της, ότι εδώ μπορεί να ανοίξει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εφόσον κάποιοι δεν πάνε με το Τζίπρα, μήπως πάνε με τον Ανδρουλάκη, δηλαδή μήπως πάνε με τον Πασόκ. Εδώ όμως μας απάντησε ο κύριος Μίλης, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ και όχι μακριά, κοντά πολύ στον κύριο Ανδρουλάκη, ότι κάτω από το Πασόκ. Αποδεχόμενο το πρόγραμμα του Πασόκ.
14: Θέλω να είναι αυτό που είπα στα ψηφοδέλτια του Πασόκ.
8: Και εγώ από ένα μήνυμα, μισό λεπτό να το πω και αυτό, αυτό δεν αφορά Παπά, Πολάκη, Δούρου. Αυτό είναι γενικό, έτσι, δεν είναι...
10: Εγώ είχα ακούσει ότι υπήρχε κάτι, κάποια... Ένας διάβλος, τέλος πάντων, ανάμεσα στην πλευρά του κυρίου Φάμελου με το Πασόκ... Δεν, ομολογώ,
8: ο Φάμελος Ανδρουλάκης δεν υπάρχει. Σας το λέω γκαραντί αυτό. Γκαραντί.
10: Όχι, δεν λέω ευθέως.
8: Πιο κάτω κάποιοι ένα άλλο.
10: Υπήρχε ένας διάβλος. Βλέποντας τη συνέντευξη της κυρίας Σαπουνά, που έχει υπονοούμενο, παιδιά. Δηλαδή...
14: Τι υπονοούμενο, καλέ, φωνάζει, το λέει καθαρά.
10: Ναι,
8: το ερώτημα είναι, θα πάνε από εκεί που
10: ήταν... Εκεί μου χτυπήσανε πολλά καμπανάκια.
8: Άλλο είναι το ερώτημα, με όλο το σεβασμό. θα πάνε να μπουν από εκεί που ήταν πρόεδροι και είχαν ένα κόμμα στα ψηφοδέλτια ενός άλλου κόμματος, το οποίο μάλιστα θα τους πει, παιδιά, κοιτάξτε, δείτε, άμα θέλετε.
11: Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα Τσίπρα, πώς θα πήγαιναν? Δεν θα πήγαιναν με τον ίδιο τρόπο?
10: Δεν ξέρεις πώς θα γίνει.
11: Αντί να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, θα πάνε στο ΠΑΣΟΚ.
8: Λοιπόν, λαμβάνω ένα μήνυμα σημαντικό εδώ από έναν έτσι έμπειρο του.
11: Α, νόμισα για το διάστημα.
8: Συνεργαζόμενοι.
11: Συνεργαζόμενοι.
8: Όπως τα απομίλεις. Όπως τα απομίλεις.
11: Αλλά πρόσεξε. Λένι, πες μου ευχαριστώ, γιατί εγώ ρώτησα το Μίλη για το
8: ρεπορτάζ. Προσέξτε λίγο, προσέξτε λίγο.
11: Θα έπρεπε να το ρωτήσεις εσύ.
10: Κάλαση, ακούστε λίγο. Ποιος
11: ρώτησε όμως και έβγαλε την
8: ίδια ρε παιδιά, να αυτοθαυμάζεστε. Ένα λεπτό, να πούμε κάτι ουσιαστικό. Το συνεργαζόμενο τι σημαίνει? Στο ψηφοδέλτιο δεν είσαι μέρος του κόμματος, αλλά θα μπεις.
11: Όπως η Τσάγκρη.
8: Και θα είσαι υποψήφιος του Πασόκ. Δεν θα έχει ότι είσαι κάτι διακριτό.
11: Μα προφανώς του Πασόκ θα
8: είσαι. Το ερώτημα λοιπόν είναι. Αν ήδη θα το δέχονται αυτό.
11: Απολώτελα, Γιώργο μου.
8: Καλή και Παναγιώτη.
11: Εννοείται. Από το να μείνει σπίτι σου, καλύτερα να εκλεγείς με το Πασόκ.
8: Ωραίο.
10: Εγώ δεν ξέρω αν θα.
8: Δεν νομίζω να έχουν θέμα στο Πασόκ. Κανένα θέμα. Οι ίδιοι δεν ξέρω αν θα.
10: Μπορεί να είναι συνεργαζόμενος ο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Έχω μήνυμα στο κινητό μου. Άκουσε με. Ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε τίποτα. Κανένα όνομα. Συνεργαζόμενο τα πρόσωπα. Τίποτα. Αυτό. Τελεία. Και κρατήστε το αυτό που σα λέω. Γιατί δεν είναι τυχαίο το μήνυμα που στο κινητό μου.
10: Εγώ κρατάω. Πάντως ότι σήμερα βγάλαμε μία είδηση.
8: Ναι, δεν
10: και μένουμε εκεί.
11: Δύο ειδήσεις βγάλαμε.
10: Και θα το δούμε βγάλαμε την το είδηση επόμενο που είπες, διάστημα.
11: Με τη συνέντευξη της κυρίας Σαπουνά και βγάλαμε και την είδηση του κυρίου Μίλη που λέει στα ψηφοδέλτιά μας να έρθει όποιος θέλει.
10: Mm. Ναι. Άρα και δύο με ρωτάνε και ο Κασελάκης συνεργαζόμενος.
11: Να δω στο ίδιο τραπέζι τον Κασελάκη και το Φάμελο.
8: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αυτό έχει διαψευστεί. Εγώ ξαναλέω, η φόρμουλα του Πασόκ είναι και κρατήστε το 100%. Ναι. Είναι συνεργαζόμενοι,
11: ναι, το καταλαβαίνω.
8: Ούτε κόμμα, κανένα κόμμα.
11: Ναι ρε παιδί μου, συνεργαζόμενοι.
8: Τίποτα.
10: Άρα και μπαίνεις το Πασόκ λέει αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας.
8: Ναι, μα το λέει πριν τον Τσίπρα του Πασόκ.
10: Ναι, εντάξει, δεν λέω ποιος το λέει πρώτος.
8: Ναι.
10: Απλώς λέω
8: είναι
10: ότι και
8: τίποτα
10: οι δύο πολιτικοί
8: προσέξτε,
10: αρχηγοί
8: έχει σημασία αυτό που σας λέω.
11: Αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης δεν τους λέει παραιτηθείτε και λάτε σε
8: μένα. Έχει σημασία αυτό που σας λέω.
11: Σαν απλά μέλη να γραφτείτε στο Μαριελά.
8: Συνεργαζόμενοι, τελεία. Ούτε κόμματα, ούτε τέτοια.
11: Συνεργαζόμενοι. Θα τους πει, εντάξει, παιδιά, ελάτε να το συζητήσουμε, να είστε και βουλευτές.
8: Και προφανώς αυτό δεν αφορά όλους. Φαντάζομαι λοιπόν κάποια πρόσωπα που δεν είναι αποδεκτά.
10: Και η Τζάγκρη συνεργαζόμενη και όλα.
8: Η κυρία Τζάγκρη πιστεύω ότι θα είναι σύντομα.
11: Το κόμμα του κύριου Τσίπρα, επειδή δεν τους θέλει, του λέει παραιτηθείτε, κάντε μια εγγραφή στο
8: MyLabs
11: και μετά θα δούμε.
8: Βγάλαμε αρκετά για σήμερα. Έκλεισε η εβδομάδα. Νομίζω ότι είναι η ώρα να δώσουμε τη σκητάλη στην Αθηναίδα Νέγκα. Καλύτερα αργά, καλύτερα αργά. Μπαίνουμε σε άλλη εκπομπή. Είπαμε να έχουμε όρεξη, να κάνουμε δύο εκπομπές. Λοιπόν, καλεσμένη της Αθηναίδας Νέγκας, ο Τόλης Παπαδημητρίου και ο Ανδρέας Μπονάτος. Δίνουμε τη σκητάλη λοιπόν και εμείς τα λέμε από Δευτέρα εδώ στις 10, σταθερά στο Action 24, για δύο ακόμα ώρες. Εκτός αέρα συνεχίζει η Ελένη Καλοκαιροπούλου με τον Δημήτρη Τάκη. Καλό Σαββατοκύριακο.
10: Καλό βράδυ.
11: Καλό βράδυ.
19: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
1: Συγκάτω πολύ έλαιο.
2: Καλώς στην Detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
3: Σιγά μη σου πω.
4: Άρα.
5: Γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
3: Γεια σας.
5: Γεια σας.
3: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
5: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
3: Σιγά το τζετ.
5: Κατά τα άλλα πώς είστε? Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
3: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
5: Είπατε κάτι?
6: Όχι, τίποτα, τίποτα.
5: Μπράβο σας πάντως.
6: Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
5: Αφού έχουμε Nova More.
3: Σιγά το μυστικό του κράτους.
5: Και εμείς θα το βάλουμε.
7: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά με τα άφηνα.
8: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
9: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Έλα.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αρχίσαμε με Βύση, γιατί ο καλεσμένος, από ό,τι έχω καταλάβει, την εκτιμά πάρα πολύ. Εντάξει, δεν μπορεί κάποιος να μην εκτιμά την απόλυτη στάρα. Θα μας πει όμως κι άλλα, είναι πολύ δημιουργικό άτομο. Είναι ο Τόλης Παπαδημητρίου.
1: Γεια σου, Αθηναίες.
0: Με μίλησε αυτή τη στιγμή στη Βύση, γιατί εγώ δεν έχω πολύ.
1: Μου λες ότι δεν έχεις επαφή με άλλα
0: Δεν έχω καμία αντίρρηση. Έχω απεριόριστο σεβασμό, αλλά δεν γνωρίζω το ρεπερτόριο.
1: Ναι, το ρεπερτόριο μικρή σημασία έχει με τη Βύση, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί υπερβαίνει τόσο πολύ η περσόνα και το ροξαριλίκι που έχει στο live. Mm-hmm. Το live είναι το νούμερό της. Οπότε αξίζει ανεξαρτήτως ρεπερτορίου κάποιος να το απολαύσει αυτό, να το δει μια φορά έστω από κοντά.
0: Ναι. Είσαι θαυμαστής, δηλαδή, με λίγα
1: λόγια. Είμαι θαυμαστής.
0: Γι' αυτό μας είπες να βάλουμε το τραγούδι.
1: Ναι, λέω, άμα με ρωτάει κάποιος τι τραγούδι να βάλω, θα του πω Βύση και είμαι μέσα.
0: Ωραία. Τι άλλο θαυμάζεις πάρα πολύ? Βύση, λοιπόν, είναι ένα κομμάτι του ούσου και της προσωπικότητας.
1: Ναι.
0: Τι άλλο, είσαι ηθοποιός, είσαι δημιουργός έργων. Τι άλλο δεν έχω βάλει μέσα σε αυτά που κάνεις?
1: Αυτό κάνω βασικά. Δημιουργώ. Είμαι σεναριογράφος, συγγραφές και σκηνοθέτης. Αυτά τα.
0: Πιο πολύ από όλα τι είσαι?
1: Δεν το ξέρω. Απλά θα σου πω γιατί έχω βρει τον τρόπο να απαντάω σε αυτό. Επειδή το πρώτο είναι να αρχίσει ο λόγος, είμαι συγγραφέας αναγκαστικά.
0: Άρα από εκεί ξεκινούν όλα.
1: Ναι, από το γράψιμο για εμένα.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Μα κείμενο σημαίνει. Βγαίνει από το κείμενο. Υπάρχω. Χωρίς κείμενο δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι, και είναι και το πώς σκέφτεσαι. Πώς σκέφτεσαι σαν άνθρωπος? Αν σε ρωτούσα, πες μου ένα χαρακτηρισμό του πώς σκέφτεσαι.
1: 360, θα σου πω.
0: 360.
1: Τα πάντα
0: δηλαδή,
1: όλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα πάντα εκεί που δεν.
0: Όχι,
1: δεν...
0: βλέπω κύκλους.
1: όχι. Εντάξει, έχω δει και κύκλους.
0: Ναι. Ενώ... Έχεις δει κύκλους τώρα πρόσφατα ή
1: όχι, τώρα πρόσφατα,
0: τότε
1: όχι,
0: που βλέπαμε όλοι? Εντάξει.
1: Τώρα πρόσφατα όχι.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς. ότι έχω πάρα πολλές οπτικές. Το οποίο είναι και καλό, είναι και κακό καμιά φορά. Mm. Δηλαδή δεν βλέπω μόνο αυτό που κοιτάζω εγώ, το βλέπω όλο γύρω-τριγύρω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό νομίζω και μπορώ και γράφω κιόλας.
0: Αυτό προκαλεί φασαρία στο κεφάλι σου?
1: Πολύ.
0: Το γράψιμο την ησυχάζει? Σταματάει ποτέ το γύρω-γύρω?
1: Ναι, ναι. Την ώρα που θα κάτσω να γράψω, ναι, σταματάει. Εκείνη την ώρα όμως, όχι. Μετά ξαναρχίζει, γίνεται περισσότερο, γιατί ασχολούμαι με αυτό και που γράφω πια.
0: Ναι. Λοιπόν, είσαι καλλιτεχνικός τύπος. Έχεις... Παιδί πώς ήσουν?
1: Παιδί πώς ήμουν?
0: Ναι. Έχει στοιχεία πολύ νεανικά επάνω σου, έτσι το ξέρεις.
1: Ναι. Έχει μείνει.
0: Δεν έχεις ηλικία εσύ, δεν υπάρχει...
1: Εντάξει, χαίρομαι για αυτό, πλούς είναι καλό.
0: Ναι, πολύ καλό, πολύ θετικό.
1: Ναι, έχει μείνει αρκετά νομίζω επειδή έχω καταφέρει να κάνω δουλειά αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή την παιδικότητα με την οποία αντιμετωπίζω αυτά που γράφω και αυτά που φτιάχνω, που σαν παιδί εντάξει, δεν έχει μόνο ανεμελιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει και μεγάλη αφοσίωση.
0: Πολύ, ναι.
1: Εγώ όταν φτιάχνω κάτι, εκεί παρομοιάζω ότι. Δηλαδή βλέπω τον εαυτό μου σαν να ήμουν ένα παιδί. Παιδί ήμουν έτσι. Επίσης δημιουργικός ήμουν

0: Παρίκη, που ναι. ξέρει και σε άλλο το αυτή.
1: Σε τι ηλικία?
0: Τώρα, προχθές φαντάζεσαι, όχι. Προχθές έγινε αυτό.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν θυμάμαι, μωρό.
1: Ναι, μωρό, η μαμά δύο, το θυμάται τριών. Βέβαια. Ναι,
0: ναι μου το έχουν πει αυτό, ότι ήθελα να άσε με, ας πούμε, ναι. άσε με κάτω ναι. να κάνω αυτό που ήθελα.
1: Και, ναι.
0: και επειδή δεν μ' άφησε, και μετά με άφησε.
1: Και όταν σ' άφησε, τι έγινε?
0: Μετά δεν θυμάμαι.
1: Εννοώ, γενικά όταν σ' άφησε, την αγκαλιά της. Ναι.
0: Εντάξει, παιδί μου, ως παιδί εγώ ήμουνα... Είχα μια εφηβεία έτσι πιο... Δηλαδή ήμουνα πανκιό στην εφηβεία μου. Mm. Πολύ πανκιό.
1: Αν δηλαδή. Έχει υπάρξει μια φορά πανκιό, είσαι πάντα.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Αυτό είναι πάρα
0: το πανκ δεν πεθαίνει, απλά πιάνουμε μια δουλειά.
1: Και όλα είναι πανκ.
0: Ισχύει.
1: Όταν τα βλέπεις με ένα πανκ τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ναι. μου έκανε εμένα. Πολύ μικρό.
1: Σου έκανε.
0: Δηλαδή. Ναι. Η αντίδραση αυτό. Το... Βέβαια μετά κατάλαβα γρήγορα ότι δεν έχει αντικείμενο αυτό. Δηλαδή,
1: ναι. Έχει μόνο θυμό για το
0: ναι,
1: θυμό.
0: Αντιδρούσα κι εγώ σε τι στους γονείς μου, ότι έλεγα είστε δημόσιοι υπάλληλοι. Και τι έγινε.
1: Ναι, δημόσιοι υπάλληλοι γονείς.
0: Ναι, βέβαια. Καθηγητές, εκπαιδευτικοί είναι οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Καλός μαθητής εσύ, γιατί συνήθως τα παιδιά των εκπαιδευτικών έπρεπε να είναι και λίγο δασκαλοπαίδια.
0: Πρέπει, έπρεπε, αλλά έπρεπε, δεν έπρεπε, ήμουν. Ήμουν δηλαδή και στα θεωρητικά, ενώ όλη αυτή την κατεύθυνση με τη γλώσσα και με τη σύνταξη και με αυτό, ήμουν πάρα πολύ καλό αυτό.
1: Ναι. Και εκεί είναι και όλα τα κορίτσια.
0: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι. Ήμουν εγώ κι άλλος ένας.
1: Ναι. Που ναι. σημαίνει ότι εφηβεία, πανκιό, κορίτσια, ναι. λογοτεχνία είναι ωραίο συνδυασμό.
0: Ναι, εντάξει, λειτουργούσε, αν ναι. με ρωτάς αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λειτουργούσε, όντως ήμουν.
1: Πέρασες καλά.
0: Πέρασα καλά. Δεν έχω παράπονο, δηλαδή.
1: Ναι. Άρα είχες και ρομαντική πλευρά, θα λέμε. Γιατί και το πανκ ίσως έχει και μία.
0: Είχα και έχω. Έχω. Έχεις. Ναι, είμαι ρομαντικός άνθρωπος. Δηλαδή στο bottom line αυτό καταλαβαίνω. Δεν είμαι τόσο. Δηλαδή, κάνω προσπάθεια για να μην είμαι ρομαντικός. Έχω ναι. κάνει προσπάθεια για να μην τα βλέπω, να μην βλέπω χρώματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κυρίως χρώματα βλέπω. Δηλαδή κυρίως ψάχνω να βρω το καλό.
1: Τι χρώμα βλέπεις συνήθως?
0: Τι βλέπω, δεν ξέρω.
1: Λένε ότι τα βλέπει κάποιος ροζ όταν τα βλέπει πολύ.
0: Ναι, όχι ροζ, εντάξει, δεν τα έβλεπα ναι. ποτέ. Αν και μου αρέσει πολύ το ροζ.
1: Ναι.
0: Ψιλομόβ τα βλέπω.
1: Ψιλομόβ. Έχει και λίγο μία Λιλά. Καταθλιψούλα
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: από όλα
1: μια
0: μέσα.
1: Καταθλιψούλα την έχουμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Πολύ ωραία. Όταν έψαχνα για σένα,
0: ναι.
1: είδα ότι ασχολούνται με την προσωπική σου ζωή.
0: Εντάξει.
1: Αυτοί που ασχολούνται,
0: αυτοί που ασχολούνται
1: με προσωπική ζωή. Ναι. Σε πειράζει αυτό, σε ενοχλεί?
0: Δεν μου λέει και κάτι εμένα προσωπικά.
1: Δηλαδή γιατί έχω... στο λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν δύο τάσεις. Υπάρχουν οι άνθρωποι που λένε αυτή είναι η προσωπική μου ζωή και τι έγινε, όπως την ξέρουν οι φίλοι μου και η γειτονιά μου, αυτή ναι. είναι η προσωπική μου ζωή. Ναι. Υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι κοίταξε, εγώ είμαι ηθοποιός, είμαι σκηνοθέτης ή οτιδήποτε. Και δεν θέλω να ασχολείται κανείς με το με ποια βγαίνω ή με ποια έχω σχέση.
0: Εντάξει, κοίταξε. Αν αυτό υπερβεί την ιδιότητά μου, τότε θα έχω πρόβλημα.
1: Mm.
0: Αλλά νομίζω ότι περισσότερο. Δηλαδή, η ιδιότητά μου είναι, έχει περισσότερο βάρος από αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν με ενοχλεί. Δεν έχει φτάσει τέλος πάντων σε ένα σημείο να με ενοχλήσει.
1: Mm-hmm.
0: Αν με ενοχλήσει, θα το πω.
1: Θα πεις ότι με ενοχλείτε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και
1: συνήθως δεν έχεις σε ποιον να το πεις.
0: Άμα τον δω. ναι.
1: Πρέπει να σου πω.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν έχει φτάσει κάτι που να, με έχει, που να νιώθω ότι παρεμβαίνει.
1: Να έχεις αισθανθεί περήφανος και να έχεις πει μπράβο που το γράψανε, γιατί αυτή είναι η σχέση που έχω και χαίρομαι που
0: ούτε
1: το έχουν.
0: Καν, ούτε και αυτό. Δηλαδή αυτό. Νομίζω ότι δεν απασχολεί στα αλήθεια πραγματικά κανέναν.
1: Ναι. Γιατί τα γράφουνε τότε?
0: Γιατί έχουμε μία... ενστικτοδός μια περιέργεια να μάθουμε τι κάνει ο καθένας στο σπίτι του.
1: Άρα δεν αφορούν αλλά ενδιαφέρουν.
0: Ενδιαφέρουν για την κατανάλωση και την πρόσχερη κατανάλωση, την γρήγορη, σαν να φάω τώρα επειδή πίνασα λίγο να φάω μια πατάτα.
1: Ναι,
0: αυτό είναι.
1: Αυτό.
0: Ο άλλος πουλάει πατάτες και εγώ εν προκειμένου γίνομαι για λίγο η πατάτα του.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ούτε αξία έχω ιδιαίτερη, ούτε είμαι και καμιά τρελή πατάτα η καλύτερη.
1: Ναι. Πατάτες κάνεις?
0: Ούτε καν μαγειρεύω τίποτα ποτέ.
1: Όχι, ενώ αν κάνεις πατάτες με νέα του έκανα πατάτα.
0: Πάρα πολύ. Μονίμως.
1: Ναι, τελευταία πατάτα που έκανες. Γκάφα μεγάλη.
0: Γκάφα.
1: Ναι.
0: Γκάφα, ρε παιδί μου, γκάφα δεν ακούω, ας πούμε, δεν θα ακούσω τον άλλο τι μου λέει. Θα επιμείνω πάρα πολύ στο δικό μου.
1: Α, είσαι χειρογνώμος.
0: Πάρα πολύ.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, και εγώ κεντρικός πάρα πολύ.
1: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι έχεις δίκιο?
0: Το ότι έχω δίκιο.
1: Εντάξει, είσαι πραγματικά απέδειξες ότι είσαι ακριβώς και εγωκεντρικός.
0: Ναι, αυτό που λέγαμε πριν, ότι το παιδί που κουβαλάω πολλές φορές είναι ατίθαση. Δηλαδή δεν βγαίνει μόνο εκεί που του ζητάμε. Δηλαδή το παιδί σε μένα στη δουλειά μου λειτουργεί ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν με κάνει να δουλεύω με αφοσίωση, με φαντασία, με, με,

0: με κέφι. Σε μια προσωπική όμως σχέση, την είναι φιλική, την είναι ερωτική, την οικογενειακή,
1: ναι.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί είμαι 36 ετών και δεν μπορεί να κάνω σαν παιδί.
1: Δεν είναι όμως μόνο για τους άλλους ότι ένα παιδί καμιά φορά είναι ότι κάποιος πρέπει να φροντίζεις. Είναι ότι αν εσύ διατηρείς την παιδικότητά σου, ο κόσμος είναι πολύ τρομακτικός για ένα παιδί 36 χρόνων.
0: Ακριβώς, επίσης αυτό, ότι πρέπει και εγώ να κοιτάζω πια ως ενήλικας τα πράγματα. Ναι. Και όχι...
1: Πότε κάνεις το μικρό παιδάκι και λες, όχι τώρα δεν θέλω καθόλου, θα το αποφύγω αυτό.
0: Όταν θέλω κάτι το κάνω εγώ πολύ, εκεί μου βγαίνει. Όταν θέλω σημασία, όταν θέλω προσοχή, εκεί είναι...
1: Ποια σημασία είναι η καλύτερη που παίρνεις και είναι η αγαπημένη σου σημασία?
0: Στη δουλειά.
1: Το χειροκρότημα.
0: Όχι το χειροκρότημα, η σημασία, ο έλεγχος ότι λοιπόν τώρα κάνουμε αυτό, συμβαίνει αυτό και πάμε να το κάνουμε και να το επαναλάβουμε. Mm. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό και κάνω και θέατρο πολύ, γιατί επαναλαμβάνουμε το ίδιο σαν να μην έχει γίνει ποτέ. Ναι. Αλλά ακριβώς το ίδιο, ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει και αυτό μου δημιουργεί μια μεγάλη ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Και πράττω πολύ ωραία εκεί μέσα, δηλαδή με ανταμείβει αυτό συναισθηματικά.
1: Σε ανταμείβει και οικονομικά?
0: Ναι.
1: Ναι. Καλά πάμε, έτσι.
0: Πολύ καλά, δεν έχω και
1: δεν έχεις παράπονο. Πολύ ωραία. Και η παράσταση λοιπόν τώρα που σε απασχολεί είναι η οικογένεια Τσεκμέ.
0: Η οικογένεια Τσεκμέ, βέβαια.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε από το Βεάκιο το 23 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων 25, Παπάγου 27-28 και μετά πάμε σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά όλο τον Ιούλιο και Αύγουστο θα θερήσουμε.
1: Τι είναι αυτό το έργο?
0: Τι έκτρωμα είναι αυτό?
1: Τι είναι αυτό το έργο?
0: Αυτό το έργο είναι μια κωμωδία που έχω γράψει. Την είχα γράψει στη σχολή ένα πρώτο draft. Είχε ανέβει τότε με κάποια παιδιά και από τη σχολή κτλ. Και μετά την επιτυχία που κάναμε τη Μαύρη Σαμπούκα, αποφάσισα να διασκευάσω αυτό γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία του και το έφερα στα σημερινά δεδομένα. Mm. Αυτό έχει να κάνει με μια οικογένεια με τρία αδέρφια. Mm. Τα τρία αδέρφια είναι η Μαρία, η Κίτσου, ο Κωνσταντίνος, ο Γαβαλάς και εγώ. Οι οποίοι πρέπει να φύγουν από το σπίτι, κανείς δεν φεύγει έτσι από το σπίτι και έρχεται ένας Ισπανός τουρίστας, ο Αντώνης ο Στάμος, που τα φέρνει όλα πάνω κάτω και γίνεται μια απίστευτη φάρσα που όμως βασίζεται πάνω κυρίως στους χαρακτήρες και κάπως καυτηριάζουμε την αθάνατη ελληνική οικογένεια. Ναι. Και μαζί είναι και η Άννη Θεοχάρη και η Πινελόπη Πλάκα και ο Αντώνης Καλομυράκης που κάνει το γείτονα, που είναι εξαιρετικός κωμικός.
1: Ναι.
0: Το είπαμε τους συντελεστές λίγο.
1: Υπάρχει πραγματική οικογένεια στην οποία έχεις βασιστεί για να το γράψεις?
0: Όχι, έχω πάρει στοιχεία από τη δικιά μου οικογένεια, έχω πάρει στοιχεία από τη, φαντάζομαι, έχει παθογένεια ελληνικής οικογένειας πολύ μέσα.
1: Ποια είναι η παθογένεια της ελληνικής, ποια από όλες μάλλον είναι η παθογένεια?
0: Αυτή που έχουμε εμείς, ναι, δεν μπορούσα να τις βάλω όλες,
1: ναι, γιατί
0: δεν
1: νομίζω πάρα πολλές.
0: Αυτή σίγουρα που έχουμε είναι ότι η μεγάλη αδερφή, η Μαρία Κίτσου, λατρεύει τον μικρό αδερφό που είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Ενώ ο μεσαίος που το έχω παρατηρήσει αυτό, δηλαδή είχα και σχέση που ήταν τρεις αδερφές και εγώ ήμουν με τη μικρότερη.
1: Ναι.
0: Η μεσαία ήταν η πιο δύσκολη περίπτωση.
1: Δεν τα έφτιαξες και με τη μεσαία?
0: Όχι, με τη μικρότερη.
1: Ωραία,
0: με τη μικρότερη.
1: Ναι. Νόμιζα ότι εκεί πήγαινε το πράγμα και λέω.
0: Γι' αυτό δεν είμαι ο Χριστόφορος Παπαγκαλιάτης. Δεν είμαι εγώ.
1: Ωραία.
0: Ναι, ότι η μεσαία τραβάει όλο το λούκι που είναι ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς, που όμως παλεύει και αυτός για όλα και προσπαθεί.
1: Ναι.
0: Και ότι πάντα τα ενίκω, αυτό πιο πολύ καυτηριάζω, προσπαθώ,
1: ναι,
0: μη ενδύμω. Δηλαδή, άλλο το τι κάνουμε εμείς εδώ μέσα.
1: Και άλλο τι θέλουμε να νομίζουμε.
0: Και άλλο τι δείχνουμε και θα φτάσουμε σε όποιο σημείο χρειαστεί για να φανούμε εντάξει.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι μια παθογένεια της. Και δεν ξέρω αν είναι της ελληνικής οικογένειας.
1: Α, νομίζω πολύ.
0: Ναι,
1: δεν
0: γιατί
1: ξέρω
0: το λέμε και αυτό συνέχεια, η ελληνική οικογένεια. Γιατί έχουμε μεγαλώσει και στις άλλες χώρες?
1: Δεν είναι όμως η οικογένεια ένα όστρακο που κλείνει για να προστατεύσει τα μέλη της? Δηλαδή, αυτή δεν είναι η βασική της λειτουργία?
0: Ναι. Οπότε κάπου ανάμεσα δεν ξέρω που αρχίζει και που ξεκινάει το καλό. Αλλά σίγουρα κι εγώ, αν ένας δικός μου άνθρωπος, ας πούμε, πολύ δικός μου, έκανε κάτι κακό, πολύ πιθανόν...
1: Να το έκρυβες.
0: Ναι, να το συγκάλυπτα. Γιατί και αυτό είναι η κωμωδία. Αυτή είναι μια μεγάλη συγκάλυψη.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει εκεί μέσα. Βέβαια, με ένα πρίσμα τόσο αστείο, που αυτό περνάει, ξέρεις, σε πολύ δεύτερο ρόλο.
1: Ναι.
0: Αλλά στα αλήθεια αυτό είναι. Αυτό που κάνει και η ελληνική κοινωνία γενικά. Ναι. Και η κυβέρνηση και δεν ξέρω τι.
1: Ναι. Okay, συνήθως βέβαια όταν υπάρχει συγκάλυψη να υπάρχει ένα όφελος, έτσι δεν είναι. Το όφελος της οικογένειας είναι μην
0: μάθουν κάτι, γιατί τώρα δεν θέλω να σποϊλάρω, αλλά συμβαίνει κάτι. Δηλαδή ο τουρίστας που έρχεται δεν περνάει και πάρα πολύ καλά.
1: Okay,
0: οπότε αναγκαστικά κάπως πρέπει να τα μαζέψουμε τα σημάζευτα εκεί μέσα.
1: Okay.
0: Και μέσα από αυτό, αυτό που έχω επιχειρήσει εγώ να κάνω με τους χαρακτήρες, είναι πέρα από το story και ότι θα συμβεί και ότι θα γελάσουμε, είναι να μπορεί κάποιος να το διαβάσει αυτό το έργο 100 χρόνια μετά και να πει «Α, στην Ελλάδα κάπως έτσι ήταν». Mm. Και αυτό νομίζω το καταφέρνω.
1: Είναι χρονογράφημα δηλαδή, έτσι.
0: Αυτός είναι ο στόχος, ρε παιδί μου, να είναι η ηθογραφία. Δηλαδή να μπορεί να καταλάβει ότι «Α, το έτσι μιλούσαν αυτοί οι άνθρωποι τότε». Ναι. Αυτά τους απασχολούσαν. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, είμαι ένας wannabe τραγουδιστής που παλεύω να γίνω τραγουδιστής και τα λοιπά, να πάω στην τηλεόραση.
1: Όπως όλη η Ελλάδα.
0: Όπως όλη η Ελλάδα, ακριβώς. Ο άλλος, ο μεσαίος αδερφός που λέμε, μας δίνει τα λεφτά και επί της ουσίας ζει την οικογένειά του παρανόμως.
1: Mm-hmm.
0: Όπως αρκετοί.
1: Όπως όλη η Ελλάδα.
0: Η μεγάλη αδερφή παλεύει, ενώ έχει μεγαλώσει αυτούς τους δύο, άλλα ήταν τα όνειρά της, που είναι η Μαρία Κίτσου, άλλα έχει καταλήξει να κάνει, όπως πολλοί από την Ελλάδα. Ενώ ότι θα ήθελα να το διαβάσουν και να πούνε «Α, έτσι ήταν κάπως».
1: Mm-hmm.
0: Από τη ματιά μου, τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Την γκροτέσκα, την αστεία.
1: Γιατί μας αρέσει να βλέπουμε αυτά που βιώνουμε. Θέλουμε αυτά να βλέπουμε ή να βλέπουμε κάτι πολύ έξω από την δική μας πραγματικότητα. Πού βρίσκεται το ελληνικό κοινό τώρα?
0: Εγώ πιστεύω το ελληνικό κοινό. Το κοινό γενικά που θέλει να γελάμε με αυτό που ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να γελάσουμε με κάτι που δεν ξέρουμε καθόλου, γιατί θα μας φανεί περίεργο. Άρα θα φοβηθούμε. Άμα μπούμε στην κατάσταση του φόβου και στο να το ψάξουμε, δεν είμαστε σε μια κατάσταση άνεσης για να γελάσουμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γελάσουμε με κάτι οικείο.
1: Okay.
0: Και να δούμε ένα ελάττωμα πάνω στον άλλο για να μπορούμε να πούμε: κοίτα τι κάνει. Ρε.
1: Ναι,
0: κοίτα
1: ναι.
0: Πώς κάνει. Ενώ κάνει ακριβώς έτσι, έχει μια απενοχοποίηση.
1: Να ανακουφιστεί, έτσι να πει.
0: Ακριβώς, να ανακουφιστεί okay. και αυτό που προσπαθούμε να σε. Ό,τι και αν είναι αυτό, μπορεί να μην είναι κωμωδία, μπορεί να είναι κάποιο άλλο θέμα, να σε συνεπάρει.
1: Ναι.
0: Πώς λέγαμε πριν για τη Βύση. Mm-hmm. Η Βύση, δηλαδή, η οντότητά της πάνω στη σκηνή, σε συνεπέρνει.
1: Ναι.
0: Ασχέτως ρεπερτορίου.
1: Όταν πας, κάθεσαι μπροστά.
0: Όχι. Δεν πάω και στα μεγάλα πια αυτά τα συναυλιακά και τέτοια. Εμένα μου άρεσε στο μαγαζί όταν πήγαινα στο hotel μου.
1: Ναι.
0: Που είσαι πιο επαφή και την έβλεψε και σε συνέπερνε.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, εσύ παρατηρείς και το φαινόμενο πάρα πολύ καλά, έτσι. Το φαινόμενο μιας Ελληνίδας rockstar.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο. Είναι η Βύση και οι ικανότητές της και το ταλέντο της, αλλά σαν να σε συνεπέρνει και αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, με συνεπέρνει το θέαμα. Το πώς μπορεί ένας άνθρωπος με τη μουσική, που και η μουσική του μεταξύ είναι ό,τι πιο άμεσο, έτσι. Δηλαδή φτάνεις με τη μουσική, με τη φωνή, αυτό που λες κατευθείαν στο αυτή. Δεν είναι όπως το γράψιμο ή το παίξιμο.
1: Που μπορεί να το πιάσει, μπορεί και να μην το πιάσει.
0: Ακριβώς. Δηλαδή για μένα πρέπει να γράψω ένα βιβλίο για να το διαβάσει ο άλλος, για να έχουμε απευθεία σύνδεση.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πώς αυτό το πράγμα ανταλλαγή ενέργειας, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Σεξ είναι αυτό πάνω στη σκηνή. Τι είναι.
1: Είναι.
0: Σεξ είναι.
1: Ναι. Είναι ποτέ αποτυχημένο αυτό το σεξ, το πάνω σε. Έχει τύχει να γράψει, να παίξει σε κάτι και να είναι τελείως. Να μην υπάρχει σύνδεση καμία.
0: Όχι, δεν έχει τύχει.
1: Γιατί μπορεί και η παράσταση να είναι καλή και να μην το πιάνουν οι άλλοι.
0: Εντάξει, έχει τύχει αλλού να το πιάνουν πολύ, αλλού να το πιάνουν λίγο. Δεν
1: είναι
0: το
1: τοπικό το ζήτημα. Έχει να κάνει με το που βρίσκεσαι. Άλλο πιάνει η Θεσσαλονίκη, άλλο πιάνει η Αθήνα.
0: Η Θεσσαλονίκη πιάνει πάντα πιο πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Mm. Γιατί έχουν γενικά οι άνθρωποι εκεί μια περισσότερη εξωστρέφεια.
1: Ναι.
0: Από εμάς εδώ που είμαστε πιο κλειστοί άνθρωποι. Τώρα εντάξει, κάποια πράγματα μπορεί σε μια επαρχία να μην τα καταλάβουν τόσο.
1: Ναι.
0: Ή να τα καταλάβουν πολύ περισσότερο, να γελάσουν πολύ περισσότερο οι άνθρωποι.
1: Ναι. Λες ότι γελάμε με πράγματα που έχουμε κάνει εμείς. Έχεις πιάσει τον εαυτό σου ποτέ να γελάει και να κοροϊδεύεις κάτι που κάνεις εσύ τελικά?
0: Ναι, καλέ, συνέχεια. Τον έχω τον αυτοσαρκασμό. Όπως. Πάρα πολύ. Όπως ας πούμε το πόσο μανιακός μπορεί να γίνω καμιά φορά και να λέω αυτό και είναι όχι εδώ και εδώ ή να χάνομαι τελείως, να μπαίνω ο πανικός μου εμένα έχει πλάκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με τον πανικό μου γελάω κι εγώ πολλές φορές.
1: Τι σε κάνει να βρεθεί σε κατάσταση πανικού?
0: Χθες είχαμε πρόβα, ας πούμε, και θυμήθηκα κάτι ότι δεν το έχουμε. Και λέω, αυτό πώς θα το κάνω εγώ, ρε παιδιά, πώς θα γίνει τώρα αυτό? Και φώναζα ονόματα βοηθών.
1: Και είσαι ο σκηνοθέτης.
0: Ναι, φώναζα Σίλια, Ευελίνα, στο πουθενά, με ένα πανικό και μου λέει, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτό απ' έξω έχει πολύ.
1: Ναι.
0: Είναι αστείο.
1: Στην καθημερινότητά σου, ποιος σε καθησυχάζει στη φάση πανικού?
0: Ποιος με καθησυχάζει?
1: Ναι.
0: Κανένας, νομίζω.
1: Το ζεις μόνος σου.
0: Το ζω μόνος μου, είμαι και τέτοιος.
1: Κρύβεις ποτέ τον πανικό σου ή γενικά είναι εκδηλωτικός πανικός?
0: Προσπαθώ να τον κρύψω. Mm. Συνήθως είναι εκδηλωτικός. Mm-hmm. Αυτό που λέγαμε πριν, σαν παιδί, τον εκδηλώνω.
1: Ναι.
0: Οπότε η προσπάθειά μου όλη είναι να μην τον εκδηλώνω τόσο, γιατί άμα δεν τον εκδηλώσω και τόσο, μπορεί να δράσω και καλύτερα μετά.
1: Ναι. Ωραία, αφού είσαι μικρό παιδάκι, θα σου κάνω την κλασική ερώτηση που κάνω στα μικρά παιδιά. Όταν μεγαλώσεις, τι θες να γίνεις?
0: Τέλειο, είναι αυτό. Αυτό που είμαι τώρα. Mm.
1: Σκηνοθέτης, ηθοποιός.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: μου αρέσει να δημιουργώ. Εντάξει, τώρα αν κάπου θα πάω να δουλέψω ως ηθοποιός.
1: Σεναριογράφος να βάλω εγώ, σεναριογράφος. Ναι.
0: Μου αρέσει να φτιάχνω τον κόσμο, να φτιάχνω το σύμπαν. Εντάξει. Τώρα, άμα με καλέσει άλλος να πάω στο δικό του το σύμπαν, αν τα βρούμε, θα πάω. Δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Αλλά κυρίως αυτό μου αρέσει. Θα ήθελα να κάνω αυτό, να μην πω περισσότερο, να πω κι άλλο.
1: Ναι. Με χιλιάδες κομπάρσους.
0: Με κι άλλο, όχι, με χιλιάδες
1: κομπάρσους. Υπερπαραγωγή.
0: Εμένα η μεγαλύτερη μου ευχαρίστηση είναι όταν έχω σκεφτεί κάτι και το βλέπω να συμβαίνει.
1: Δεν σε πιάνει όμως ότι δεν είναι ακριβώς όπως το σκέφτηκα?
0: Πάντα.
1: Ναι.
0: Πάντα.
1: Δεν απογοητεύεσαι ή μπορεί να βγει και καλύτερο?
0: Συνήθως βγαίνει καλύτερο με προσπάθεια, άμα περάσουμε αυτό το στάδιο.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να φτιάξω, από τη στιγμή που θα παρουσιαστεί στο κοινό, το έλεγε ο Σιδηρόπουλος αυτό, πάβει να είναι δικό μου.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι αλήθεια. Και έχει μια πικρία αυτό, αλλά έχει και μια ελευθερία και ένα ότι είμαι για εσάς το κάναμε. Δηλαδή, εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πιστεύω ότι κάνουμε θέατρο ή τηλεόραση ή τέλος πάντων φτιάχνω για να φτιάχνω. Φτιάχνω για να το δεις. Είναι ο μόνος λόγος που το φτιάχνω.
1: Εγώ να σου ευχηθώ να συνεχίζεις να φτιάχνεις και να τα βλέπουμε εμείς. Να ξαναπούμε λοιπόν, η οικογένεια Τσεκμέ.
0: Η οικογένεια Τσεκμέ.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα με τη Μαρία Κίτσου, πρώτη φορά σε κωμωδία. Ανανεωμένη, γιατί κάποιος μπορεί να το έχει δει στην Αθήνα, να το πούμε και αυτό. Αλλά επειδή έχει να κάνει πάρα πολύ με το τώρα, και εγώ είμαι άνθρωπος του τώρα, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δεν θα δει το ίδιο.
1: Ναι.
0: Και αυτός που
1: και
0: θα
1: από
0: έρθει.
1: Σεπτέμβριο.
0: Από Σεπτέμβριο.
1: Θα πας στη Δύση, φαντάζομαι, όταν.
0: Δεν θα πάω, γιατί μετά από δύο μέρες έχω να κάνω κάτι άλλο δικό μου, πολύ μεγάλο κι αυτό.
1: Μόλις τελειώσει δηλαδή την περιοδία.
0: Κάνουμε άλλη μία παράσταση σε κάτι, τέλος πάντων θα το πούμε άλλη στιγμή, θα το πω.
1: Ναι.
0: Και μετά φαντάζομαι θα συνεχίσει αυτό το θέατρο και κάτι τηλεοπτικό που συζητάω.
1: Πολύ ωραία.
0: Οπότε ναι, γενικά είναι full το πρόγραμμα.
1: Full, ωραία.
0: Ναι.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Μην φύγετε, περιμένετε, γιατί πάμε σε break και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
11: Έχουμε μία απίστευτη είδηση.
12: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ. Και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα.
13: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
14: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
15: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
2: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
3: He's in a lot more trouble than we thought.
4: This is our investigation, not yours.
5: I have a gun.
4: You lied to me.
6: Absentia.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Επιστρέψαμε και μαζί μας είναι ένας συνάδελφος, εγώ θα πω, που είναι και εξαιρετικός συγγραφής και έχει γράψει ένα βιβλίο για τη Μαρία Κάλλας, Σκοτεινή Ντίβα. Είναι ο Ανδρέας Μπονάτος, θα μας τα πει εκείνος όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Τρεις τόμους είναι αυτό το βιβλίο.
9: Ναι. Είναι απάβγασμα 14 χρόνων έρευνας, σε σπαστές χρονικές περιόδους. Βγήκε έτσι γιατί μου κίνησε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή το μικρόβιο για την Κάλλας το κόλλησε και σε μένα και στον πατέρα μου, έναν άνθρωπο της εργατικής τάξης, η μητέρα μου, η οποία τη γνώρισε. Την είχε γνωρίσει εδώ στην Αθήνα.
8: Ναι.
9: Ούσα φοιτήτρια της Παντίου. Είχε μεγάλη ανάγκη να δουλέψει λόγω φτώχειας και δούλεψε σε ένα μαγαζί Βουκουρεστίου και στο Άσπυρο Μίλιο. Υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, να μην του κάνουμε και διαφήμιση.
8: Εντάξει, νομίζω ότι είναι από τα. Λίγες επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν κρατήσει τόσο πολύ.
9: Αυτή είναι μία από τις ελάχιστες που έχει κρατήσει. Δούλεψε εκεί ως σερβιτόρα. Και το μαγαζί αυτό πολύ διάσημο από παλιά και τον πρώτο εσπρέσο στην Αθήνα ήταν self-service.
8: Ναι.
9: Με μοναδική εξαίρεση το τότε βασιλικό ζεύγος, τον Παύλο και τη Φρεντερίκη και τον τότε πρωθυπουργό, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, όπως ερχόταν πάντα μου λέει, μάνα μου ολομόναχος και δεν ήθελε κανέναν, ούτε να του μιλάει ούτε τίποτα. Κέρδιζε ένα τέταρτο από τη ζωή του.
8: Ναι.
9: Να μην τον βρίζουν. σε κάποια φάση λοιπόν έρχονται εκεί στο μαγαζί, που ήταν ζαχαροπλαστείο και καφετέρια. Έρχονται δύο γυναίκες και ένας άντρας. Της λέει ο αφεντικός της, θα πας εσύ να πάρεις παραγγελία, κανείς άλλος. Ήταν φοιτήτρια, ήταν πιο μορφωμένη. Και λέει, ποιοι είναι αυτοί, δεν τους ξέρω. Λέει, σίγουρα δεν τους ξέρεις. Λέει, τη γυναίκα τη μία κάπου την έχω δει, τους άλλους δύο καθόλου. Της λέει, είναι ο Αλέξης Μινωτής ο σκηνοθέτης. Είναι η Κατίνα Παξινού η γυναίκα του. Την Κατίνα Παξινού είχε δει στο «Για ποιον χτυπάει καμπάνα» η μητέρα μου στο σινεμά. Και η άλλη είναι η διάσημη Μαρία Κάλλας. Ναι. Η γνωστή παλιά Μαρία Καλογεροπούλου, η πιο διάσημη σοπράνο του πλανήτη. Η μάνα μου εντυπωσιάστηκε με το θάρρος, παύλα, ευγενικό θράσος που έχει μια νέα κοπέλα. Πήγε, τους μίλησε, τους άνοιξε κουβέντα. Και ο Μινωτής της είπε: Έχεις δει ποτέ όπερα? Δεν έχω δει. Πού να έχω δει? Από την Ικαρία έχω έρθει.
8: Ναι.
9: Φοιτήτρια είμαι. Ούτε χρήματα υπάρχουν. Πώς θα πάω να δω όπερα, με τι λεφτά? Και εκείνη την ώρα παρενέβη η Κάλλας, η οποία έχει τη φήμη της στριφνής και της στριμμένης έτσι,
8: ναι,
9: γυναίκας.
8: Έτσι, έτσι λέμε μέχρι σήμερα.
9: Μου λέει η μητέρα μου, κανένα, καμία σχέση. Ναι. Παρενέβη και είπε στο Μινωτή, βρες της μία πρόσκληση. Μάλλον τι λέω μία πρόσκληση. Έχεις αραβωνιαστικό? Έχει. Λέει, έχω, είμαι αραβωνιασμένη, τον πατέρα μου. Δύο προσκλήσεις. Όντως λοιπόν, της λέει ο Μινωτής, την άλλη μέρα, στο γκισέ του Φεστιβάλ Αθηνών, στο όνομά σου, δύο προσκλήσεις. Για την Επίδαυρο, Νόρμα του Μπελίνη.
8: Ναι.
9: Πήγανε με ένα τρίκυκλο, πώς αλλιώς να πάνε, γιατί είχαν τις προσκλήσεις δωρεάν. Η μάνα μου την είδε και από εκείνη την ώρα την ερωτεύτηκε τη Κάλλας, εντός αγωγικών δηλαδή.
8: Ναι. Πολύ, πολύ ωραία ιστορία αυτή.
9: Ναι.
8: Εγώ θα ρωτήσω για τη σημερινή. Γιατί είπαμε ότι είναι μια οικογενειακή υπόθεση, έτσι. Η μαμά φοιτήτρια γνώρισε πάρα πολύ το έργο και το πρόσωπο πίσω από τη Στρίγκλα. Αλλά πώς ένας δημοσιογράφος από τον γενικό κόσμο της δημοσιογραφίας και μάλιστα της
9: οικονομικής δημοσιογραφίας. Έχω σπουδάσει και οικονομικά.
8: Εκεί κι αν είναι, υπάρχει κινησμός,
9: ναι, ναι.
8: Και μπορεί να θέλει να ασχοληθεί τόσο πολύ με την Κάλλας ώστε να γράψει τρεις τόμους, παρακαλώ, αυτού του βιβλίου. Εδώ μου αρέσει πάρα πολύ να τα κρατάω έτσι και να τα διαφημίζω. Είναι περίεργο.
9: Δεν είναι περίεργο. Είδες τι κάνει το σπίτι και το πώς μεγαλώνεις και με ποιους μεγαλώνεις.
8: Ναι.
9: Εδώ η μητέρα μου κόλλησε το μικρόβιο για την κάλα στον πατέρα μου. Ήταν σαν άνθρωπος απλός της εργατικής τάξης.
8: Ναι. Στην Ελλάδα βέβαια πιστεύουμε ότι η όπερα είναι κάτι εκλεπτισμένο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι και πάρα πολύ λαϊκό, έτσι.
9: Ναι, έτσι. Υπάρχουν
8: αν
9: πάρα πολλές.
8: Αν ρωτήσουμε τους Ιταλούς θα πούνε ότι...
9: Βεβαίως. Μα για τους Ιταλούς το ρεμπέτικό τους είναι
8: σωστά,
9: η όπερα.
8: Έτσι,
9: αυτό είναι. Ναι. Γνωρίζουν όλες τις όπερες απ' έξω οι πολύ απλοί άνθρωποι που βλέπεις στον δρόμο. Έτσι, όχι μόνο οι καθηγητές και η, ναι, η μουσική με όμικρον γιώτα.
8: Εδώ για μας υπήρχε μια απόσταση.
9: Ναι, υπήρχε όντως.
8: Πολύ ωραία. Λοιπόν, υπήρξε αυτή η γνωριμία με την Κάλλας, συνεχίστηκε η επαφή
9: την
8: της.
9: Την επόμενη
8: μαμάς
9: χρονιά, το 1961, ναι, πάλι ήρθε η Κάλλας, είχε μύδια πάλι στην Επίδαυρο, πάλι πήγε η μητέρα μου να την εξυπηρετήσει. Αυτή τη φορά δεν ήταν με τον Μινωτή και την Παξινού, ήταν με άλλη παρέα, όχι ναι, με τον Ωνάση πάντως. Και τη θυμήθηκε η Κάλλας, αυτό ήταν το περίεργο, ένα χρόνο μετά, η πιο διάστημη σοπράνο του πλανήτη, και της είπε, απόειπε στον συνοδό της, πάλι να πας να πάρεις προσκλήσεις. Και ξαναπήγε και πήγε με μια ξαδέρφη της. Είδε δηλαδή και τη μια χρονιά και Νόρμα και την άλλη Μίδια.
8: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση ότι θυμήθηκε τη μαμά σου, γιατί ναι, από τη μία προφανώς ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη γυναίκα που πρέπει να έχει και πολύ καλή μνήμη, από την άλλη κακά τα ψέματα, και νομίζω ότι και εμείς με τη συνέντευξη το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι όσο και γνωστός να είναι κάποιος, μπορεί ναι, πολλές φορές η παράσταση να έχει παραλείπτει μία νεαρή κοπέλα.
9: Έτσι.
8: Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο συστατικό αυτό.
9: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό έτσι ναι, ακριβώς είναι και προφανώς γι' αυτό ότι θυμήθηκε. Ναι. Από εκεί μας κόλλησε το μικρόβιο και σε μένα και στον πατέρα μου.
8: Όπερα μετά.
9: Όπερα, Κάλλας και μετά βέβαια Κάλλας σήμαινε Ωνάσης και Ωνάσης για πολλά χρόνια.
8: Ναι.
9: Ήταν μαζί 11 χρόνια γνωριμίας και εκ των οποίων τα 9 ήταν δεσμός, σχέση. Οπότε όταν θέλεις κάπως να μελετήσεις την Κάλλας, αναγκαστικά περνάς και μέσα από το τεράστιο αυτό μέγεθος που λέγεται Ωνάσης.
8: Τεράστιο μέγεθος ή ένας πολύ ισχυρός στιγνός επιχειρηματίας που καταλάβαινε από λεφτά και business.
9: Όλοι οι πολύ έξυπνοι και πολύ επιτυχημένοι επιχειρηματίες και οι σημερινοί πρέπει να είναι και κοινική σε κάποια φάση.
8: Ναι.
9: Δηλαδή το συνέστημα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Επειδή εγώ γνώρισα ανθρώπους που ήταν πάρα πολύ κοντά στον Ωνάση, τον καθηγητή Ιωάννη Γεωργάκη, τον Τρίφωνα Κουταλίδη, τον δικηγόρο του, και οι δύο ήταν πάρα πολύ κοντά του και πάρα πολύ κοντά στην Κάλλας. Κυρίως ο Κουταλίδης, τη θαύμαζε και την εκτιμούσε πολύ. Μπορώ να σου πω από όσα μου είπανε, ότι ήταν ιδιοφυΐα στην επιχειρηματικότητα.
8: Ναι.
9: Είχε δηλαδή, έβλεπε δηλαδή 10 χρόνια μπροστά. Και όχι μόνο αυτό, δεν χρειάζεται μόνο να βλέπεις 10 χρόνια μπροστά. Πρέπει να έχεις και ένα σχέδιο για αυτά τα 10 χρόνια και έναν τρόπο να το υλοποιήσεις αυτό το σχέδιο. Χρειάζονται τρία πράγματα.
8: Να υπενθυμίσουμε και στους νεότερους ότι ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος της εποχής του. Όπως δηλαδή λέμε τώρα τον Elon Musk.
9: Ακριβώς.
8: Αυτός ήταν,
9: ναι, ναι,
8: ο Νάσης,
9: ήταν ο πιο πλούσιος
8: στην εποχή του.
9: Και ήταν, αν θέλεις, μαζί με πλούσιος, ήταν και ο πιο προβεβλημένος.
8: Ναι.
9: Γιατί του άρεσαν.
8: Τον ενδιέφερε αυτό.
9: Τον ενδιέφερε, ναι. Και όπως μου είπε ο καθηγητής Ιωάννης Γεωργάκης, ήταν επικοινωνιολόγος του εαυτού του και η στάντη. Δηλαδή, τι φλανάχνου μου λέγε πριν από χρόνια,
8: ναι,
9: η σημερινή επικοινωνιολόγη. Ήξερε να προμοτάρει τον εαυτό του με τον πιο σωστό τρόπο.
8: Γιατί τελικά είχε σχέση γι' αυτόν η εικόνα με το πώς πήγαιναν οι business.
9: Ακριβώς. Ακριβώς.
8: Πολύ ενδιαφέρον.
9: Πολύ μεγάλη σχέση. Μα, ναι. Καταρχάς, είχε εκτός από τα καράβια, είχε και μια αεροπορική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1957 ανάμεσα, ναι, σε κολοσσούς και κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει και να φτάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό, αν δεν έχεις τρόπο να το προβάλλεις,
8: ναι,
9: έτσι. Και είπε σε κάποια φάση δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε ούτε την Air France, ούτε την British, ούτε τίποτα. Τι θα κάνουμε, πολύ καλό ελληνικό φαγητό στα αεροπλάνα. Και άρχισαν να πηγαίνουν από όλο τον πλανήτη με την Ολυμπιακή. Αυτό ήταν έμπνευση του Ωνάση, έτσι.
8: Ναι.
9: Έφερε σπουδαίο σεφ και κάνανε φαγητό. Πολύ καλό φαγητό.
8: Ναι.
9: Ήταν πολύ σημαντικό επικοινωνιακά αυτό.
8: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Η εντύπωση που έχουμε εμείς όλοι οι που δεν έχουμε ασχοληθεί ειδικά είναι ότι ο Ωνάσης ήταν το πρόβλημα στη ζωή της Κάλλας.
9: Κατήντησε πρόβλημα. Στην,
8: ναι,
9: αρχή ήταν η απόλυτη σωτηρία.
8: Επρόκειτο για μια πολύ ερωτευμένη γυναίκα, έτσι, με έναν άνθρωπο που είχε σκληρές πλευρές και γωνίες γιατί ήταν αυτός που ήταν. Και ένας άνθρωπος ο οποίος στο τέλος δεν τον ενδιέφερε πια αυτή η πολύ ερωτευμένη ντίβα.
9: Έτσι είναι.
8: Ισχύει αυτό.
9: Ισχύει απόλυτα, ναι,
8: ναι.
9: Γνωρίστηκαν το 1957 μέσω της Έλσας Μάξουελ, που ήταν η απόλυτη influencer εκείνης της εποχής.
8: Ναι.
9: Η κουτσομπόλα που έκανε συνέχεια γνωριμίες και τέτοια. Αλλά μπορούσε με ένα μονόστρωμα να κλείσει ένα θέατρο, έτσι.
8: Βέβαια, ναι.
9: Έτσι. Είχε πολύ μεγάλη επιρροή, γι' αυτό τη λέω influencer. η οποία τους γνώρισε, είπε να σας, θέλω να, να γνωριστείτε μεταξύ σας, είσαστε οι πιο διάσημοι Έλληνες του πλανήτη. Δύο Έλληνες, δεν μπορεί να μην γνωριστείτε. Γνωρίστηκαν, κράτησε ένα χρόνο μέχρι να ξεκινήσει σχέση. Και μετά ο έρωτας ήταν 2-2,5 χρόνια αυτά τα...
8: Όσο κρατάει ο έρωτας.
9: Ακριβώς, όσο κρατάει ο έρωτας. Και εγώ αυτό είπα. Όταν μου το είπαν οι γύρω άνθρωποι, μίλησα μέχρι και με την Μπρούνα Λίπολη που ήταν η ιδιαιτέρα της, ας το πούμε έτσι, της Κάλλας. Όλοι τα ίδια μου είπαν.
8: Ναι. Ότι μετά λοιπόν να είσαι σκληρή πραγματικότητα της.
9: Σκληρή πραγματικότητα, γιατί η Κάλλας ήθελε οπωσδήποτε ένα παιδί. Ο Νάσης δεν ήθελε. Υπάρχει ένα μεγάλο οικογενειακό μυστικό και του Ωνάση που ανάγεται πίσω στη Σμύρνη. Ας μην το πούμε, όποιος θέλει ας διαβάσει το βιβλίο.
8: Να πούμε ότι όποιος διαβάσει το βιβλίο θα βρει και το μυστικό το οικογενειακό που έκανε τον Ωνάση να μην θέλει.
9: Να μην θέλει τρίτο παιδί, okay. Ναι. Ωραία. Έκανε δύο παιδιά, αλλά δεν ήθελε τρίτο. Η ναι. Κάλλας ήθελε, υπήρξε και μια εγκυμοσύνη στην οποία η Κάλλας απέβαλε. Έτσι. Ναι. Όλα τα άλλα είναι μύθος. Ότι γεννήθηκε παιδί, σταυρί, στα χαροκόμματα, πράγματα δεν υπάρχουν.
8: Δεν υπάρχουν.
9: Όχι, όχι. Απέβαλε στον 6ο ή 7ο μήνα.
8: Ναι. Η ταινία, η γνωστή ταινία με την Αντζελίνα Ζολή, εικάζουμε όλοι ότι δεν έχει άμεση σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά τώρα εσύ έχεις κάνει την έρευνα.
9: Ναι.
8: Οπότε...
9: Είναι μία αίσθηση από τη ναι. η ταινία του Παμπλο Λαράιν με την Αντζέλα Τζολί. Είναι μία αίσθηση. Μια
8: η οποία έχει ακρίβεια η αίσθηση.
9: Κάποια γιατί... πράγματα, ναι. Mm. Αλλά από εκεί πέρα είναι και κάποια πράγματα μάλλον αδιάφορα για τη ζωή της. Γιατί δείχνει μια Κάλλας η οποία είναι μέσα στη βαριά κατάθλιψη. Όχι ότι δεν πέρασε, πέρασε ναι. κατάθλιψη. Αλλά πέρασε και πολύ ωραίες στιγμές. Ναι. Έτσι, η οποία είναι στο Παρίσι λίγο πριν το θάνατό της και αναπολύει πίσω τις στιγμές και τι γίνεται. Δεν δούλεψε στον κόσμο και νομίζω σωστά δεν δούλεψε.
8: Το πιο σοκαριστικό στοιχείο για μας που είμαστε Έλληνες και τα βλέπουμε όλα πάρα πολύ συναισθηματικά είναι ότι την εξέδιδε η μαμά της.
9: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν κατάφερε να την εκδώσει γιατί εκδιδόταν η ίδια σε ένα, το πούμε, maison de tolerance, έτσι, πολύ ευγενικά.
8: Ναι, okay.
9: Το πολύ ωραίο νεοκλασικό απέναντι από το μουσείο Πατησίων και Σκαραμαγκά, πολύ ωραίο νεοκλασικό του Κιτσίκη του αρχιτέκτονα.
8: Το οποίο έχει άλλη χρήση εκείνη την ναι. εποχή, από ό,τι καταλαβαίνω.
9: Ναι, ναι. Το πλήρωνε ο εφοπλιστής ο Εμπειρίκος που ήταν ο εραστής της Ιακύνθης, της αδελφής της. Και εκεί στην κατοχή με τους Γερμανούς, ναι, το είχε μετατρέψει η Λίτσα, πολύ σκληρή γυναίκα και έκανε πολύ κακό στην Κάλλας. Το είχε μετατρέψει σε κέντρο διασκέδασης για Γερμανούς αξιωματικούς. Η Κάλλας τότε, να ξέρεις ότι.
8: Το οποίο ήταν κέντρο διασκέδασης. Με σεξ.
9: Με σεξ.
8: Δεν ήταν ένα κέντρο διασκέδασης που πήγαιναν και διασκεδάζαν.
9: Πήγαιναν λίγο για τη μουσική και πολύ για το σεξ.
8: Και
9: εκδίδονταν και άλλες 4-5 γυναίκες ναι. που είχαν ανάγκες, κάποιες είχαν μείνει χείρες στον πόλεμο, είχαν μικρά παιδιά κτλ. Δηλαδή ήταν ένα οργανωμένο σπίτι.
8: Και γιατί η Κάλλας. Γιατί στην ταινία δεν φαίνεται κάτι. Αναφέρω την ταινία γιατί εμείς δεν έχουμε όλες. Δεν έχουμε τις πηγές, το έχουμε κάνει την έρευνα. Δεν φαίνεται ότι γλίτωσε. Φαίνεται ότι το έκανε και εκείνη πολύ
9: δεν έγινε πάντως,
8: συνειδητά.
9: Δεν έγινε.
8: Δεν έγινε. Δεν συνέβη.
9: Γιατί δεν άρεσε κιόλας να σκεφτείς ότι η Κάλλας εκείνη την εποχή ήταν υπέρβαρη. Είχε πάρα πολλά κιλά. Και ήταν και απόμακρη. Είχε υποστεί πολύ μεγάλο μπούλινγκ και στο Βασιλικό Οδείο. Και επειδή ήταν πολύ υπέρβαρη, καταλαβαίνεις τι άκουγε έτσι από τους συμμαθητές της. Και υπήρχαν και κόμπλεξοι συμμαθητές, γιατί το ταλέντο της ξεχύλιζε. Να φανταστείς ότι ήρθε 16 χρονών να γραφτεί στο Οδείο. Και η δασκάλα της πλαστογράφησε την ημερομηνία γέννηση, γιατί έπρεπε να είσαι 18. Ναι. Και είπε: τέτοιο ταλέντο δεν μπορεί να περιμένουμε να πάει 18 για να τραγουδήσει. Και την έβαλε 16 χρονών ως 18χρονη. Mm-hmm. Αυτό προκάλεσε μεγάλες ζήλιες. Υπέστη τρομερό μπούλινγκ από τους μαθητές της. Ναι. Τη σημάδεψε αυτό.
8: Και η ιστορία με τα κιλά, μια τόσο ταλαντούχα γυναίκα, είχε μεγάλο αποθυμένο με τα κιλά της.
9: Πολύ
8: έτσι.
9: Μεγάλο αποθυμένο.
8: Δηλαδή, νομίζω προσπάθησε με κάθε τρόπο.
9: Και μάλιστα και με ανορθόδοξο τρόπο την ανάγκασε ο Μενεγκίνος σύζυγός της. Την έστειλε σε ένα δόκτωρα Νίχαν στην Ελβετία, που τους έκανε ενέση οδείου στο λαιμό.
8: Έτσι, για το
9: στους αδένες για το θυροειδή. Ναι. Υπήρξε υπερλειτουργία του θυροειδούς και έχασε κιλά με αυτόν τον τρόπο. Έχασε 40 κιλά. Έτσι. Αυτό την επηρέασε πολύ και ψυχολογικά, αλλά αισθανόταν πάρα πολύ ωραία γιατί ήταν μετά μια κούκλα, ρε παιδί μου. Μια ναι. ψηλή γυναίκα, ένα 72, ψηλή για
8: πολύ ψηλή
9: Ελληνίδα.
8: Για την εποχή, αλλά απάνθρωπη μέθοδος έτσι. Δηλαδή.
9: Απάνθρωπη, ναι. Και πειραματική εκείνη την εποχή. Δεν ήξερε κανείς αν θα πιάσει ή όχι.
8: Ναι.
9: Πολύ ψηλή γιατί δεν ήταν η κόρη του πατέρα του, του Γιώργου Καλογερόπουλου, έτσι.
8: Βόμβες είναι ασταμάτητες.
9: Μα γι' αυτό δεν πήγε και στην κηδεία του στο τέλος. Δηλαδή ο Καλογερόπουλος ήξερε ότι η κόρη του είναι μόνο η μεγάλη, η Ακίνθη.
8: Και ποιος ήταν ο παπάς της, έμαθε ποτέ.
9: Ήταν ένας Χρήστος Τρέμπελης που είχε έρθει από την ορεινή Αρκαδία, είχε κατέβει στο Μεσσηνιακό κάμπο λόγω φτώχειας για να δουλέψει. Το ζεύγος Καλογερόπουλου μετά την Ιακύνθη έκανε ένα παιδί, το Χρήστο, που ήταν το καμάρι του πατέρα. Στον ένα χρόνο ο Χρήστος πέθανε από μηνυγκίτιδα που θέριζε εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχαν ούτε αντιβιωτικά ούτε τίποτα. Κακώς κάκιστα ο πατέρας της, ο Γεώργιος Καλογερόπουλος, χρέωσε το θάνατο στη μητέρα της.
8: Ναι.
9: Το ζευγάρι αποξενώθηκε και η μητέρα της έκανε δεσμό με αυτό το νεαρό και ψηλό και γεροδεμένο αρκά. Καρπός του οποίου ήταν η Μαρία Κάλλας. Και μάλιστα τους πήρε άρον-άρον και φύγανε το καλοκαίρι του 23.
8: Ναι.
9: Σε κατάσταση εγκυμοσύνης στην Μαρία η Λίτσα, και γι' αυτό γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη η Μαρία Κάλλας.
8: Ναι. Όλα αυτά, κάποια από αυτά είναι γνωστά, κάποια από αυτά είναι μόνο η επιφάνειά τους γνωστή. Πώς τα έμαθες?
9: Ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές λέει σε κάποια φάση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τρεις ζωές.
8: Ναι.
9: Την δημόσια, την ιδιωτική και την κρυφή. Και μάλιστα ο νομπελίστας επέμενε ότι όλοι έχουν κρυφή ζωή. Μην ακούτε, λέει, κάποιον που λέει: εγώ δεν έχω κρυφή ζωή. Έχω τη δημόσια και την ιδιωτική. Όλοι έχουμε.
8: Από ό,τι φαίνεται, τότε ο πόλεμος και όλα αυτά που συνέβαιναν, τις κρυφές ζωές τις έκανε και πιο κρυφές από ό,τι είναι τώρα.
9: Ακριβώς. Και υπήρχε και ο κοινωνικός ψόγος. Δεν μπορούσε κανείς να πει ότι είναι, ξέρω εγώ, ομοφυλόφιλος, ότι έμεινε έγκυος ή άλλοι που δεν ήταν παντρεμένοι. Δεν γινόντουσαν αυτά τότε.
8: Ναι.
9: Οπότε έκανα πολύ μεγάλη έρευνα. 14 χρόνια σου λέω κράτησε, με ανθρώπους που την γνώρισαν από κοντά και την, εκτός από τον Γεωργάκη και τον Κουταλίδη, και άλλοι 4-5 άνθρωποι, άντρες, γυναίκες που την γνώρισαν από κοντά, διασταύρωσα τις πληροφορίες. Όπου δεν διασταύρωσα, είπα ότι αυτό δεν είναι διασταυρωμένο, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και βέβαια και πληροφορίες πολύ ενδιαφέρουσες, οι οποίες όμως θα μπορούσαν να μην είναι και αλήθεια. Ξέρεις, όταν σκεπάζει τη μνήμη αχλή του χρόνου,
8: ναι,
9: και όταν υπάρχει και υστεροβουλία κάποιες φορές στην αφήγηση, δεν το εμπιστεύεσαι και δεν τα έγραψα. Υπήρχαν και πράγματα που δεν έγραψα.
8: Mm-hmm.
9: Έτσι.
8: Υπήρχε κάτι που πιστεύεις ότι ήταν αληθινό, αλλά δεν το έγραψες γιατί θεώρησες ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα?
9: Ναι, υπήρξαν 2-3 πράγματα. Κυρίως κάποιες σχέσεις των ανθρώπων γύρω της,
8: mm-hmm,
9: με την ίδια, που τα αφήσαμε απ' έξω, αλλά έχουμε γράψει τόσα πράγματα. Δηλαδή,
8: ναι. Ένα άλλο θέμα, θα το πω γιατί πια ζούμε στο 2026, έτσι, είναι ότι μπορεί να έχει γκέι σχέσεις.
9: Ναι, εγώ σου λέω, επειδή μου το είπαν ένα σωρό άνθρωποι.
8: Ναι. Ότι μπορεί να έχει με μία γυναίκα μία, ναι, ερωτική ιστορία.
9: Ήταν αφισεξουαλική.
8: Ναι.
9: Δεν ξέρω αν ήταν το ερωτικό της ένστικτο ή αν έπαιξε ρόλο ένα δραματικό γεγονός που τη συνέβη λίγο πριν την απελευθέρωση, εκεί σε αυτό το σπίτι της οδός Καραμαγκά,
8: mm,
9: και την έκανε λίγο να μισήσει το αντρικό φύλλο.
8: Ναι.
9: Καταλαβαίνεις τώρα. Τα αφήνουμε και αυτό έτσι να το διαβάσει ο κόσμος.
8: Υπάρχει στο βιβλίο αυτό?
9: Πώς δεν υπάρχει.
8: Μάλιστα.
9: Να πούμε ξεκάθαρα ότι έπεσε θύμα βιασμού. Δεν είναι από Γερμανούς και από δοσιλόγους, συνεργάτες. Δηλαδή κάπου να καταρριφθεί και ένας μύθος που υπήρχε ότι η Κάλλας συνεργάστηκε με τους Γερμανούς. Δεν συνεργάστηκε.
8: Ναι.
9: Τραγουδούσε υποχρεωτικά στο σπίτι για τους Γερμανούς.
8: Ναι.
9: Ουδέποτε τους συμπάθησε ιδιαίτερα.
8: Τι δραματική ζωή.
9: Ήταν απολυτική.
8: Ναι.
9: Έτσι, δεν τους συμπάθησε ιδιαίτερα.
8: Τι δραματική ζωή.
9: Έτσι είναι.
8: Όσο έγραφες τα βιβλία αυτούς τους τρεις τόμους, είχες αυτή την... πώς να το πω... αυτό το συνέστημα, ότι,
9: ναι,
8: δεν μπορεί να έχουν συμβεί όλα αυτά.
9: Είχα το συνέστημα ότι είναι μπροστά μου ένα δραματικό θρίλερ. Γιατί ήταν, ναι, και δραματικό και θρίλερ, και τα δύο. Έτσι.
8: Το προκαλούσε σε ένα βαθμό, γιατί από ένα σημείο και μετά, περνώντας μια πολύ δύσκολη παιδική ηλικία, πόλεμος, όλα αυτά τα οποία μας είναι αδιανόητα,
9: mm-hmm,
8: μετά βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος που έβαζε και τον εαυτό της στα δύσκολα.
9: Ναι. Και εγώ, ύστερα από όλα αυτά, όσα έμαθα, εν πάση περιπτώσει, και κατέγραψα, νομίζω ότι μπορώ να τη θαυμάζω απόλυτα για ένα λόγο. Περνούσε απίστευτες θύελες, αλλά την ίδια στιγμή έφευγε από αυτή τη θύελα, πήγαινε στην πρόβα και ήταν ένας άλλος άνθρωπος.
8: Ναι.
9: Ήταν πολύ αυστηρή, πολύ απαιτητική, πολύ τελειομανής, έτσι, τσακωνόταν εύκολα, αλλά είχε δίκιο πάντα. Και κυρίως όταν ανέβαινε στη σκηνή, ήταν σαν να μην, είχε περάσει καμία δυσκολία στη ζωή της. Ήταν ένας κύκνος δηλαδή.
8: Mm.
9: Γι' αυτό ήταν ακόμα σήμερα η ειδική της όπερας, κυρίως οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί, τη θεωρούν την κορυφαία σοπράνο όλων των εποχών.
8: Mm.
9: Οι Ιταλοί που ξέρουν από όπερα όσο κανένας, εν πάση περιπτώσει, αλλά και οι Γάλλοι που την έζησαν κιόλας, και οι Βρετανοί ξέρουν και αυτοί από όπερα.
8: Όχι οι τελειότεροι όμως. Η πιο σπαραχτική ίσως.
9: Ήταν η φωνή της, είχε ένα τέτοιο σκοτεινό ηχόχρωμα,
8: ναι,
9: όπως λένε, που δεν μπόρεσε να το πιάσει καμία άλλη. Υπήρξαν πολλές σπουδαίες ντίβες της όπερας, αλλά, ναι, καμία άλλη δεν έπιασε αυτό το σκοτεινό ηχόχρωμα της φωνής της Κάλλας.
8: Ναι.
9: Γι' αυτό τη θεωρούν ακόμα κορυφαία και ανεπανάληπτη. Γιατί μια καλή σοπράνο, όπως ήταν η Τεμπάλντι, η ανταγωνίστριά της, είχε μιμήτριες μετά. Βγήκαν πολλές Τεμπάλντι. Κάλλας δεν βγήκε καμία. Mm.
8: Για να έρθω λίγο στο δικό σου το θέμα. Έγραψε λοιπόν αυτούς τους τρεις τόμους, πήραν 14 χρόνια.
9: Έτσι, σπαστά, ναι. Να 14 χρόνια έρευνα.
8: Το βιβλίο, 14 χρόνια έρευνας, έδωσαν αυτό το βιβλίο «Σκοτεινή Ντίβα». Θες να γράψεις και άλλη βιογραφία ή αυτή ήταν μία που ήταν και συνδεδεμένη με τις αναμνήσεις της οικογένειάς σου. Θες να γράψεις κι άλλη.
9: Όχι, έκλεισα ως συγγραφέας βιογραφιών.
8: Ναι.
9: Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω στο γραπτό λόγο, αλλά άλλη βιογραφία όχι, δεν θέλω να γράψω.
8: Σε εξάντλησε αυτή.
9: Ναι, με εξάντλησε, ναι. Είχα βοηθήσει...
8: Ψυχολογικά, συναισθηματικά,
9: ναι.
8: Φόρτι...
9: Και βιολογικά. Δηλαδή,
8: γιατί?
9: Ξενύχτια, ναι. Όλα αυτά συνδυαζόντουσαν με τη δουλειά, γιατί δουλεύαμε και σκληρά. Και δουλεύουμε σκληρά ως δημοσιογράφοι να βγάλουμε το ψωμί μας. Δηλαδή, δεν είχα εγώ άνεση χρόνο να κάτσω τρεις μήνες στο σπίτι μου ή σε ένα εξοχικό και να γράψω.
8: Είπες ποτέ ότι εντάξει, πριν φτάσω στους τρεις τόμους, θα γράψω τον ενάμιση.
9: Ναι, τον είπα.
8: Ναι.
9: Μίλησα με δύο-τρεις ανθρώπους που έχω εμπιστοσύνη και μου λένε αφού έφτασε εδώ, βάλ το όλο. Mm. Παίξε το όλο, δηλαδή.
8: Σε ενόχλησαν άνθρωποι που μπορεί να είναι συγγενείς, δεν ξέρω τι να υποθέσω, ποιοι έχουν μείνει.
9: Δεν υπάρχουν συγγενείς.
8: Συγγενείς προσώπων που αναφέρει στην...
9: Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχει συγγενείς άλλων, γιατί η Κάλλας δεν έχει ρίζα πια.
8: Άρα,
9: δεν έχει οικογενειακή ρίζα, έχει
8: δεν
9: εκλείψει.
8: Δεν υπάρχει οικογένεια πια.
9: Το οικογενειακό δέντρο της Κάλλας έχει εκλείψει, δεν υπάρχει. Αλλά από εκεί και πέρα υπήρξαν άλλοι τους οποίους μπορεί να θεωρήσεις ότι όχι τους έθιξα κάποιες πλευρές της ζωής τους.
8: Βέβαια, ναι.
9: Που μπορεί να ενόχλησαν αυτούς που είναι τώρα τα παιδιά, τα εγγόνια κτλ. Όχι, δεν με έχει ενοχλήσει μέχρι στιγμής κανείς.
8: Ναι.
9: Έχω πει και το γράφω και στην εισαγωγή, αν θεωρεί κάποιος ότι από τις αφηγήσεις υπάρχει κάτι λανθασμένο, κάτι που δεν είναι ακριβές και μου το αποδείξει, ευχαρίστως να το γράψω. Δεν το παίζω ξερόλας.
8: Ναι.
9: Αλλά είναι τόσο ισχυρά τα πρόσωπα που αφηγήθηκαν όλα αυτά που αφηγήθηκαν, που θεωρώ ότι είναι πολύ τεκμηριωμένα, γιατί είναι και διασταυρωμένα. Ό,τι δεν μπόρεσα να διασταυρώσω δύο και τρεις φορές, δεν το περιέλαβα. Mm. Οπότε όλα αυτά είναι αφηγήσεις ανθρώπων. Έτσι.
8: Τι σε σόκαρε περισσότερο?
9: Αυτό που σου είπα στο τέλος της κατοχής με την Κάλλας, δηλαδή δεν περίμενα να περάσει τέτοια θύελα προσωπική, έναν ομαδικό βιασμό και στη συνέχεια να συνέλθει και να γίνει αυτό που έγινε. Mm. Και στη συνέχεια ήταν σκληρό η εγκατάλειψη από τον Ωνάσιαν και γύρω την περίμεναν, γιατί είχε κρυώσει το πράγμα μεταξύ τους, επειδή επέμενε ο άνθρωπος ότι δεν ήθελε τρίτο παιδί.
8: Ναι.
9: Η Κάλλας ήθελε. Καταλαβαίνεις ότι αυτό έφερε μεγάλη φθορά στο ζευγάρι.
8: Για μια γυναίκα όμως, στην κορυφή του κόσμου, με εκατομμύρια θαυμαστές, ο Νάσης ήταν το θέμα. Δεν μπορούσε να έχει όποιον ήθελε η Κάλλας στα πόδια της.
9: Προφανώς μπορούσε να έχει όποιον ήθελε για να κάνει ένα παιδί, αλλά την κατάλληλη στιγμή χρονικά, το 57 που τον γνώρισε, αυτός ήταν ο άνθρωπος, γιατί ήταν και ένας μύθος, ένας θρύλος και ο Νάσης. Ένας θρύλος και η Κάλλας. Ο Μενεγκίνο, ο σύζυγός της, είχε ένα νόμιμο σύζυγο. Τον Νάσης δεν παντρευθήκαν ποτέ.
8: Ναι.
9: Είχε ένα νόμιμο σύζυγο, τον Μενεγκίν, ο οποίος ήταν πολύ μεγαλύτερός της, δεν έκανε ποτέ παιδιά και δεν είχε καμία όρεξη να κάνει παιδί μαζί της και της το είπε σε κάποια φάση πολύ κοινικά, άλλο χτύπημα αυτό, ότι δεν θα κάνω παιδί μαζί σου, γιατί αυτό θα σημαίνει 2 χρόνια καθυστέρηση από την καριέρα σου και δεν θα παίρνω τα λεφτά. Της έπαιρνε όλα τα λεφτά ο Μενεγκίν. Όταν άκουσε κάτι τόσο σκληρό λοιπόν, του βάλε χ. Μείνανε κάποια χρόνια παντρεμένοι μετά, αλλά στη συνείδησή του το έβαλε χ.
8: Ναι. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτούς τους τρεις τόμους που θα κάτσω να διαβάσω με μεγάλο κέφι.
9: Δεν είναι εύκολο, το ξέρω. Αλλά
8: όχι, μερικά βιβλία διαβάζονται εύκολα. Mm. Νομίζω ότι είναι το θέμα τέτοιο. Θα ήθελες να γίνει σύριαλ το βιβλίο?
9: Θα ήθελα πάρα πολύ και έχουμε με κάποιους συνεργάτες έχουμε κάνει και κάποιες ενέργειες στο εξωτερικό κυρίως. Αν θα μπορούσε κάτι τέτοιο να γίνει.
8: Υπάρχει ενδιαφέρον.
9: Υπάρχει ενδιαφέρον αρχικά. Όλοι κολλάνε στο γεγονός ότι έχουμε δει ήδη μια ταινία, ξεχωριστό, οπότε. Όταν το βιβλίο είναι μεταφρασμένο και στα αγγλικά, δεν έχει κυκλοφορήσει όμως.
8: Okay.
9: Όταν το δουν, κυρίως στα αγγλικά, ένας τόμος μπορεί να εκδοθεί, τρεις τόμους δεν αγοράζει κανείς έξω.
8: Ναι.
9: Εκεί μπορεί να είναι ένα. Έτσι να τσιμπήσει κάποιος, παραγωγός κυρίως.
8: Μακάρι να το ευχηθούμε. Mm. Υπάρχουν και άλλα πράγματα για την Κάλλας, θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλοι τόμοι.
9: Θα μπορούσαν να υπάρξουν, αλλά πια είναι δευτερεύοντα. Τα βασικά τα έχουμε πει.
8: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσουν εδώ.
9: Πολύ.
8: Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε με Κασταντίβα.
9: Βεβαίως.
8: Δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο.
9: Είναι αγαπημένο και πολύ μεγάλη επιτυχία, εν πάση
8: περιπτώσει. Ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ και εσάς. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: you've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Στο Car & Driver Ιουλίου, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα από τις Renault και Nissan και το SUV της Chery με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Special Agent Kanto. We're looking at additional surveillance footage around the warehouse. We've identified a black town car leaving the area. Yeah? She's here. In fact, I don't think Girl Scouts left the office since this whole thing broke. Sure, I can bring her along. But that means you're pulling us away from Nick's case. Yeah, I know where they live. We're on the way. Hey.
1: What up?
0: Crown just gave us a special assignment.
2: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
3: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
4: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
5: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
6: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
7: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Για πρώτη φορά με την Καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
4: Give me a chance to straighten this out.
5: You got it.
6: What do you got in mind?
2: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Escalators
1: coming for you right now.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, Nurse.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
6: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
10: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην κορυφαία μεσημεριανή εκπομπή. Εντάξει, υπάρχουν και τα μεσημεριανάδικα που είναι πιο δυνατά από εμάς. Υπάρχει γενικά κάποιοι που θα ήθελα να κάνουμε μεσημεριανάδικο.
1: Ναι, αλλά κοίτα, στο μεσημεριανές εκπομπές, κοίτα τι δεν έχουνε.
0: Ρε φίλε, επέστρεψε.
2: Βρήκε στο δρόμο.
1: Είναι εδώ.
2: Τάσο μου, βρήκε στο δρόμο.
1: Θυμήθηκε που είναι το κτίριο.
2: Ήξερες που είναι. Μήπως ρώταγες.
3: Έχω έρθει από χιλιόμετρα μακριά. Για σας και μόνο.
1: Για σας.
3: Για μια φωτογραφία και θα ξαναφύγω.
2: Ευχαριστούμε, Τάσο μου, ευχαριστούμε.
0: Τάσο, ήταν τιμή μας που σε είχαμε και
1: χαρά μας.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Για πόσο, για κανένα δύο ώρες.
3: Σε πολύ κοντά μας.
1: Σε πολύ κοντά μας.
0: Να σου πω, πότε φεύγετε για έξω.
3: Αν περίμενε. Για να φύγουμε έξω, υπάρχει μια διαδικασία την οποία πρέπει να. Κάνει ο κύριος Μυρότσος, διευθυντής του αθλητικό.gr.
0: Ξέχασε.
3: Oh. Έχει ξεχάσει.
2: Όχι, δεν ξέχασα.
3: Αν ξεχάσει ακόμα δύο μέρες, θα φύγω με εκτέλ.
2: Καλά. Ξέχασα.
1: Καλά θα πάει αυτό.
3: Να σε ξεχάσω. Είμαστε εδώ, δηλαδή.
2: Ξέχασα.
3: Να σε ξεχάσω. Έτσι.
2: Ξέχασα να πάρω τηλέφωνο τον άνθρωπο που πρέπει να πάρει τηλέφωνο.
3: Τέλεια.
2: Κοίτα, ρε.
3: Άρα...
2: Πού σου. Πόρε, τι ξέχασα σήμερα.
3: Δηλαδή, ξέχασε ένα τηλέφωνο.
2: Τίποτα, ρε. Πω, πω.
0: Αυτός ήταν αυτός αυτά.
2: Ναι. Ένα σπάγκο, παιδιά. Οι καφέδες είναι μέτρη και είναι κερατισμένα από το φίλο μας τον Πάνο που έφερε και τυραμισού.
0: Πάνο, να σε καλά, φίλε.
3: Γιγαντάς,
1: γιγαντάς.
0: Καλώς ήρθες, φίλε. Ελπίζουμε να περάσει καλά σήμερα σε αυτή τη διασκεδαστική εκπομπή που θα έχουμε για εσάς. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ σήμερα. Έχουμε διάφορες εκπλήξεις. Τα μπαλέτα μας, τα πράγματά μας.
2: Μπαλέτα. Τι μπαλέτα.
0: Το χόντερ να πολύ, ε.
2: Ναι.
0: Πάντως έχουμε σίγουρα κάποια δώρα για εσάς. Έχουμε αργότερα τη Μαριάννα που θα δώσει κάτι ακόμα από eFood, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, νομίζω. Ναι.
0: Οπότε περιμένετε λίγο, όλα θα πάνε καλά. Τώρα, τι θέλω να πω. Έχουμε την Elabet, είναι η χορηγός εταιρεία σήμερα. Βεβαίως. Καλά θυμάμαι. Όπως και τις προηγούμενες μέρες. Τελευταία μέρα της εβδομάδας, η Elabet είναι εδώ μαζί μας. Εννοείται να ευχαριστούμε. 3 με 5 καθημερινά εδώ στο back to back. Περνάμε πάρα πολύ ώρα μαζί της. Και σε κάποιες βραδινές εκπομπές που θα έχουμε και του χρόνου την ευκαιρία να κάνουμε πάρα πολύ ωραίες.
1: Και πιστεύω και τι διασκεδάζουμε κιόλας και την Elabet.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Ελάτε μπέτ.
0: Εκτιμούμε πολύ την παρουσία σας εδώ στο chat. Γράφετε διάφορα εδώ. Εννοείται πως αυτό που μου ζητάτε να απαντήσω, θα απαντήσω βεβαίως σε λιγάκι. Να μαζευτούμε πιο πολύ λίγο. Οπότε δεν χρειάζεται να στέλνετε και να σπαμάρετε.
1: Τι είναι αυτό, 57 μηνύματα μόνο. Με like μόνο.
0: Πού? Τώρα ξεκινήσαμε, ρε, κάτσε.
1: Όχι, okay,
0: ένα λεπτό είμαστε αέρα, περίμενε.
1: Τσουνάμι.
0: Μην είσαι απαιτητικός με τον κόσμο. Λοιπόν, θέλω να δώσω και το δώρο, να δείξω ποιο είναι το δώρο για την ακρίβεια, γιατί έμειναν μόνο δύο εργάσιμες. Δευτέρα και Τρίτη. Τρίτη,
2: σωστά.
0: Η Μαριάννα το δίνει αυτό, παιδιά. Τελειώσαμε με το iPhone 17. Follow τρεις λογαριασμούς. Sky Telecom Αθλέτικο Action 24. Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια στις 30 του μήνα. Είναι αυτή η κλήρωση από Sky Telecom και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, και Sky Telecom για αυτή την πολύ ωραία δώρα που μας δίνεις και αυτό το μήνα. Να ξέρετε ότι θα δώσουμε ακόμα ένα δώρο τον άλλο μήνα και μετά θα ολοκληρώσουμε για μερικές μέρες εκπομπές. Τι έγινε, πώς είστε?
2: Είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ καλά.
2: Δεν μιλάω στον κύριο από εκεί.
1: Mm-hmm. Γιατί?
0: Γιατί?
2: Τι γιατί, ρε.
0: Τα χθεσινά τα ξεχάσατε.
2: Μπράβο, δηλαδή.
0: Τα ξεχάσατε.
2: Υπάρχουν 10, ευτυχώς όχι παραπάνω,
1: ναι,
2: που λένε ότι.
0: Δεν μιλάτε.
2: Δεν μιλάμε. Άρα και εγώ τους επιβεβαιώνω και λέω δεν μιλάω στον κύριο. Επειδή τον ξέρω τώρα 20 χρόνια και είμαστε φίλοι 20 χρόνια, είναι δυνατόν. Φυσικά και χαλάνε οι φιλίες 20 χρόνια.
3: Για το Μάκη Γκαγκάτσι.
2: Για το Μάκη τον Γκαγκάτσι. Όπως έχω γράψει και στο Instagram, σε ένα σχόλιο, στη μάχη, επειδή πολλοί φίλοι περιμένουν και τα προγνωστικά μου για να πάνε κουβά. Στη μάχη Γκαγκάτσης Γουλής παίζουμε όλοι διπλό.
0: Εσύ,
2: όλοι.
1: Εσύ με τι μου τα λέγει αυτά.
2: Όλοι διπλό στη μάχη Γκαγκάτσης Γουλής.
0: Πρώτα απ' όλα.
2: Όλοι.
0: Όχι, δεν μπερδεύτηκα. Λίγο μπερδεύτηκα. Τελείωσε χθες η κουβέντα που είχαμε και κάποια στιγμή κάτι λες εσύ. Όχι, κύριε Γκαγκάτση, όχι. Όχι, κύριε Γκαγκάτση, λες εσύ. Για ένα άλλο θέμα. Ποιο άλλο θέμα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Μετά, τράβωσες.
3: Μετά την άφηξή μου από τα Σέρας που είδα το βιντεάκι. Πρώτα απ' όλα είμαι 100% Γουλή.
0: Απέναντι...
3: Άρα δεν μιλάω ούτε εγώ με τον κύριο.
0: Απέναντι στον
3: Μυρότσο. Μέχρι να διευθυντήσει η
1: προσπάθεια. Στην Ολλανδία.
3: Η κορυφαία στιγμή είναι που κάνει ο Μπακόπουλος στο Γουλή. Με βλέπεις.
0: Φιλέ,
2: δεν το θυμάμαι.
0: Ναι ρε, πιστεύω λίγο.
3: Μιλάει, ο άλλος έχει πατήσει το play.
0: Πιστεύω σε εκείνο το σημείο.
3: Με βλέπεις ρε.
0: Σε εκείνο το σημείο πιστεύω είχε θολώσει, δεν έβλεπε μπροστά του.
3: Έπαιρνε
1: σύννεφο. Πως έλεγε Βλαχοπούλου στις ταινίες.
0: Κούνα τα λεφτά μπροστά.
1: Κούνα τα λεφτά, λέγε, δεν βλέπω.
2: Θέλω να πω κάτι τελευταίο για το συγκεκριμένο και να το κλείσω εδώ. Δεν με απασχολεί το τι γράφουν κάποιοι, το τι λένε. Πραγματικά δεν με απασχολεί. Γιατί δεν ξέρουν τη σχέση που έχουμε μεταξύ μας.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω, όπως είπα και σε κανένα δυο ανθρώπους που με ρώτησαν με κόσμιο τρόπο, γιατί αυτούς που δεν απευθύνθηκαν σε μένα με κόσμιο τρόπο, όπως ένας τύπος που έχει μείνει στη Δανία, δεν λέω το όνομά του, για να μην τον εκθέσω. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα είμαστε μια παρέα, το έχετε καταλάβει αυτό όσοι μας βλέπετε από την πρώτη μέρα, που και αυτή νομίζω ότι είναι και η επιτυχία της συγκεκριμένης εκπομπής, mm-hmm. που όπως βγαίνουμε έξω και λέμε για καφέ και πίνουμε καφέ και μιλάμε για τις ομάδες και μπορούμε να υψώσουμε τη φωνή ένας στον άλλον, οι φίλοι μεταξύ τους.
1: Mm-hmm.
2: Εγώ έχω τσακωθεί άπειρες φορές με φίλους μου για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Άπειρες φορές.
1: Εννοείται.
2: Από τα 12 μέχρι τώρα στις 42. Έτσι κάνουμε και εδώ. Δηλαδή θα υψώσουμε και λίγο τη φωνή, θα διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε, θα τα πούμε. Αυτό και μέχρι εκεί. Δεν υπάρχουν ούτε παραπάνω θέσεις. Ούτε εγώ είμαι αυτός και έχω αυτή την πορεία. Εγώ είμαι. Τίποτα δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει μόνο ισότητα.
1: Τι νοσείς εσύ.
2: Όποιος μπορεί να το καταλάβει, καλώς.
1: Εσύ τι νοσείς.
2: Όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει, δικό του πρόβλημα και όχι
1: εγώ
2: και δικό μας.
1: Μόνο.
2: Και ναι. Το κλείνω εδώ, γιατί λέγε. Είμαστε φίλοι, ειδικά με τον Κώστα. Τον Κώστα τον ξέρω πιο πολύ από όλους τους υπόλοιπους. Νομίζω όπως και το Βερβελέ. Κάπου εκεί. Αλλά με τον Κώστα, επειδή κάναμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού μαζί.
1: Μόνο με τον Σαούλη πρέπει να είσαι πιο πολύ.
2: Ναι, ναι, λέω για την πεντάδα. Ναι.
1: Καταρχήν, τσακώνομαι, όπως λέει ο Βασίλης, σε καφέ σε αυτά.
3: Ανά μία ώρα.
1: Όχι, ακριβώς πάλι λίγο παραπάνω. Με τον κουμπάρο μου, για παράδειγμα, το ένα από τους δύο κουμπάρους που κάνει αυτή τη ζωή, που είναι και Παναθηναϊκός, σκοτωνόμαστε για τα 10 θέματα στα 11. Τι έχει να κάνει δηλαδή. Και επίσης, και εδώ άμα. Την άλλη φορά είχαμε μπλακωθεί για κάποια στοιχεία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του παρελθόντος. Στα 5 λεπτά θα πάμε για καφέ, δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, βγάλετε λίγο φαντάσματα. Δεν είμαστε εδώ, είναι πολύ παρέα για να πλακωθούμε.
0: Έχω την εντύπωση πάντως ότι όσοι έχουν μπει στη διαδικασία εδώ και ένα χρόνο και μας παρακολουθούν εδώ στην εκπομπή, δεν τους έκανε και εντύπωση το να ανεβάζουμε και λίγο τους τόνους κλπ. Εντάξει, κάποια παιδιά τα οποία ίσως είναι και λίγο φρέσκοι στην παρέα εδώ πέρα, ίσως τους ξένησε λίγο το.
1: Και ο καυγάς δεν είναι αντρικός σου.
0: Το να διαφωνούμε λίγο.
1: Είναι αντρικός ο καυγάς, όπως το σημαίνει.
2: Μην λες για αντρικούς καυγάδες, γιατί ο Μπακόπουλος. Είναι έτοιμος να μπει σε μάχη.
0: Όχι,
2: μάχη. Τον προσκάλεσαν σε μάχη.
0: Πρώτα απ' όλα, μαλώνεις με κάποιον το επίπεδο σου. Αυτή είναι η δική μου άποψη όταν μιλάς και μαλώνεις. Επίσης, πυγμαχία έχω σταματήσει καιρό να κάνω. Δεν ασχολούμαι πλέον. Τώρα με προκαλεί ο άλλος να πάμε σε ρινγκ. Δεν είναι το πεδίο μου, δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα.
1: Και εσύ,
0: πάμε για μπάλα.
1: Για μπάλα να μην προλαβαίνετε τη σκιά σου.
0: Πάμε για ποδαράκια. Δεν θα πω αυτό που έλεγε. Ο Βέγκος, που πας δε τρίφωνα, δεν θα πω αυτό. Αλλά εντάξει, αυτό θα. Κοίτα, ο συνάδελφος ο συγκεκριμένος, πώς μου το είπε, Ακουμπακόπουλε. Ακουραπτόπουλε, να το πω εγώ. Δεν κάνω μπιφ, όχι, δεν υπάρχει λόγος. Είπες διάφορα, επί προσωπικού, είπες και γενικώς για την εκπομπή. Θα σου απαντήσω το εξής. Πρώτα απ' όλα το πάμε σοβαρά. Και μετά το πάμε λιγάκι στην πλάκα, γιατί φαντάζομαι και κάποια από αυτά τα είδες και μετά και γέλασες.
3: Μόνο πλάκα είναι για όλα αυτά.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, έτσι.
3: Μόνο
0: νομίζω.
3: Πλάκα.
0: Δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός τώρα να θεωρεί ότι είναι όλα σοβαρά αυτά. Τα είδε και αυτός, πιστεύω, μετά και γέλασε. Θα σου πω δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, για το φλόρο που είπες, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτά τα παπούτσια τώρα μου τα έχουν πει κι άλλοι. Δεν φοριούνται τώρα αυτά από έναν τύπο.
1: Φίλε, δεν φοριούνται.
0: Είναι φλόρικα λίγο τώρα, εντάξει.
1: Πού πας έτσι με αυτό.
2: Εγώ δεν τα φόραγα ούτε στην παραλία.
1: Πού πας έτσι με αυτό.
0: Το έχω παρακάνει λίγο με τα πουκαμισάκια έξω και με τα κίτρινα παπούτσια. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ούτε στην οικοδομή.
0: Είμαι λίγο φλόρος.
3: Καμισάκια.
0: Ισχύει, ισχύει.
3: Τα κοντομάνικα.
0: Πάμε τώρα. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Ναι, γι' αυτό ο Τζορτζίνα μου άφησε λίγα γένια για να φαίνομαι και λιγάκι πιο μπρουτάλ. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Το σοβαρό πρώτα. Λες τώρα κρατικοδίαιτος. Ναι. Αυτό τώρα είναι στοχοποίηση πάλι. Θυμάσαι που σου έλεγα και πριν ότι κάποιοι κάνουν αυτό το πράγμα για μια ζωή και ως επάγγελμα να στοχοποιείς ανθρώπους. Εμένα δεν με νοιάζει πλέον. Δεν είμαι εκεί. Αλλά κάποια άλλα παιδιά, πόσα πιστεύεις ότι παίρνουν ότι πληρώνονται στην ΕΡΤ που είναι κρατικό δίαιτο, όπως το έλεγες, και τρώνε και τρώνε. Πόσα πιστεύεις ότι παίρνουν. Ξέρεις τι μεροκάματα παίρνουν. Είναι ντροπή να λέμε τώρα για τα παιδιά αυτά ότι είναι κρατικοδίαιτοι και ότι οικονομάνε και παίρνουν τρώνε με χρυσά κουτάλια κλπ. Τα έλεγε και ένας πρωθυπουργός πριν από πολλά χρόνια. Που μπήκε στη διαδικασία να κλείσει την ΕΡΤ. Και δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Οπότε μην το κάνεις. Και στο λέω κάποιος που δεν με αφορά πλέον. Το άλλο που θέλω να σου πω. Αυτό ίσως δεν αφορά τόσο πολύ σε σένα σε πολλά πράγματα που έχεις κάνει, αλλά σε κάποιο νομίζω πως καλούνται να αναφέρουμε. Λες κάποια στιγμή για αποκλειστικά οι πράγματα που βγάζει ο κάθε δημοσιογράφος. Εγώ δεν πρόκειται να κάτσω ποτέ ούτε να βγάλω μεζούρα πάνω από καμιά πισίνα όταν έχει πεθάνει κάποιος να μετρήσω πόσο μεγάλη είναι για να πω πόσα λεφτά βγάζει βάσει συμβολέου. Δεν αφορά σαν αυτό, αφορά άλλον. Δεν πρόκειται να κάτσω ποτέ σε καμία περίπτωση να στοχοποιήσω αθλητή λέγοντας για το πάρισμα και μετά το παίρνω πίσω. Δεν αφορά εσένα αυτό πάλι. Άλλον αφορά. Και προφανώς δεν πρόκειται ποτέ σε καμία περίπτωση να κάθομαι να λέω κάτι διαφορετικό από αυτό που βγάζει σε μια επίσημη ανακοίνωση ο παίκτης. Άλλωστε, αν μεθαύριο αλλάξει το στάτους πάλι και παίξει μπάλα αυτός στην εθνική, θα πρέπει να εξηγήσει μετά πράγματα.
4: Που είναι πιθανό.
0: Αυτό λέω.
4: Να βάλει την πινελιά του ρεπορτάζ.
1: Μελλοντικά.
4: Ναι.
0: Σωστά. Ένα ακόμα που θέλω να πω. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Τώρα κατά τα άλλα, ποιος τρώει με χρυσά κουτάλια κλπ. Νομίζω, εντάξει, δεν κλέβει κανένας κανέναν. Εδώ πέρα είμαστε κανονικά με συμβόλαια όλοι. Αν είναι λίγο πιο καλό το κανάλι ή όχι, σε προσκαλώ να έρθεις εδώ αν θες να δεις τις εγκαταστάσεις μας. Όντως είναι πάρα πολύ ωραίες. Ξαναλέω, δεν πρόκειται ποτέ να παίξω μαζί σου πυγμαχία, γιατί ξαναλέω, δεν έχω τέτοιες τάσεις. Έχω σταματήσει από μικρός να πλακώνομαι. Τουλάχιστον αν δεν υπάρχει λόγος.
4: Το 2026 δεν λύνονται οι παρεξηγήσεις με.
0: Ρε παιδί μου, θα μπορούσε.
4: Μπουνιές, παιδιά, δηλαδή.
0: Και να σου πω και κάτι. Και μάλλον θα υπερτερούσα κιόλας. Ωραία. Το ξέρεις και το ξέρει. Γιατί για ποιο λόγο τώρα να γίνει αυτό. Αυτό είναι το θέμα μας. Να πλακωθούμε εμείς οι δύο. Ή να πεις ότι μπιφ με τον Πακόπουλο. Γιατί για ποιο λόγο. Κάνω την αναφορά γιατί πραγματικά χθες δεν κάναμε κουβέντα για ένα όνομα συγκεκριμένο. Δεν τον ονομάσαμε καν ποιος είναι αυτός που μπορεί να έχει πει κάτι διαφορετικό. Ένιωσε άβολα ο άνθρωπος. Προφανώς αγχώθηκε. Δεν ξέρω αν σου έρθει κανένα εξώδικο, αν πρόκειται να σου έρθει οτιδήποτε. Εγώ πραγματικά διατηρώ αυτή την άποψη και λέω ότι αν κάποιος λέει κάτι, πρέπει να το αποδεικνύει κιόλας. Και εφόσον πρέπει να σεβόμαστε μερικά πράγματα, δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος να τραβάμε το θέμα πάρα πολύ. Σε είδα αγχωμένο χθες. Δεν θέλω να εξάγχει. Είναι μικρή ζωή γενικά. Αν έχεις διάθεση να έρθεις εδώ, έλα να τα πούμε, να συζητήσουμε, οτιδήποτε άλλο. Τώρα να βγεις και να βρίζεις όπως έβεζες, δεν το κάνω εγώ ποτέ. Δεν είναι. Σου λέω, είμαι άλλο επίπεδο σε αυτό το κομμάτι. Αλλιώς τα αντιλαμβάνομαι τα πράγματα. Έχω μια διαφορετική κοσμοθεωρία. Ένα mindset διαφορετικό. Αν και Φλώρος, αυτά ήθελα να πω.
4: Να πω εγώ κάτι.
0: Ναι.
4: Μια πινελιά. Εγώ τον Κώστα δεν τον ξέρω.
0: Ναι.
4: Τον προσκαλώ όποτε θέλει να βγει να τον έχουμε στην εκπομπή μας. Να συζητήσουμε.
0: Εννοείται.
4: Για ό,τι θέλει. Είτε αν έρθει στην Αθήνα να τον καλέσουμε εδώ.
0: Δεν ξέρω πού βγάζει εκπομπές εδώ ή άλλο είναι.
4: Θεσσαλονίκη νομίζω.
0: Ωραία, ας έρθει εδώ αν θέλει.
3: Θεσσαλονίκη. Ωραία, ας έρθει εδώ.
4: Ξέρω, γνώρισα σε ένα από τα τελευταία ταξίδια που έκανα. Δεν κάνω και συχνά ταξίδια, το ξέρετε αυτό.
3: Μπούτε!
0: Και δεν πρέπει να πάει ταξίδια.
3: Νερό!
0: Και δεν πρέπει τη βαλίτσα.
3: Νερό, φέρτε μου!
4: Ξέρω το συνεργάτη του που κάνουν μαζί ραδιόφωνο τώρα τον Νίκο τον Κουλιανό. Και τηλεόραση δεν ξέρω τι κάνουν. Τον γνώρισα και είναι ένα πολύ συμπαθητικό παιδί και θέλω να του δώσω τα χαιρετίσματά μου. Μόνο αυτό.
3: Όλο αυτό τον πρόλογο που κάνε
4: για να
3: κάνει δημοσιογράφηση του Μιρούτσου.
0: Και τον πήρε τηλέφωνο.
3: Λέω και εγώ θα πει τώρα κάτι βαρύ του που.
0: Τέλος πάντων.
3: Θα τα ισοπεδώσουμε όλα.
0: Και αυτό είναι το ύφος το δικό μας γενικώς εδώ στην εκπομπή. Θες με τον κύριο Γκαγκάτση να το πω λίγο παραπέρα. Δεν αφορά αυτό το συνάδελφο αυτό που ξεκίνησε την κουβέντα. Αναφερθήκαμε σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό που έλεγε για ξένους διαιτητές κλπ. Και έλεγα εγώ τέλος πάντων σε κάποια στιγμή ότι καλό είναι ο άνθρωπος αυτός να κατονομάζει αυτούς που θεωρεί ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους σε αυτό το κομμάτι ή να προχωρήσει, άμα είναι, αν το θεωρεί ότι αδικείται με κάποιο τρόπο, είτε ο ποδοσφαιριστής, είτε η ΕΠΟ, είτε ο ΠΑΟΚ, είτε οτιδήποτε. Με διαφορετικό τρόπο. Αυτό είπα μόνο τώρα, δεν ανέφερα τώρα ονόματα. Ούτε πρόκειται να αναφερθώ πάλι σαν ονόματα.
3: Το λάθος και το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ο άνθρωπος αυτός ο απέναντι ή οποιοδήποτε. Είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Θεσμικά έχει μια ευθύνη απέναντι στο σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου και στο περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Δεν μπορείς να λες έτσι στο τσουβάλι, μου πήγε ο Κώστας, για ξένους δημοσιογράφους. Αν έχεις να πεις κάτι, γιατί αυτό είναι τσουβάλιασμα. Αν θέλει να πάμε όλοι σε τσουβάλιασμα, εμείς τουλάχιστον δεν το κάνουμε. Ό,τι έχουμε να πούμε, τουλάχιστον να είναι ποιος φταίει, ποιον μεμφόμαστε, με ποιον έχουμε πρόβλημα.
0: Σωστά, σωστά.
3: Αλλά δεν μπορείς να λες για τσουβάλιασμα και να φέρουμε μήπως κάποια στιγμή ξένους δημοσιογράφους. Θεωρώ ότι ήταν μια στοχή τοποθέτηση το συγκεκριμένο κομμάτι. Όλο το υπόλοιπο το κρίνεις όπως θες για το παιδί, για τον Κωνσταντέλια, για την απόφασή του, η οποία είναι προσωπική απόφαση. Και να μας πει και ο Βασίλης, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε, το μετά. Γιατί αν έχει σκεπτικό ο Κωνσταντέλιας να επιστρέψει.
0: Το αφήνει ανοιχτό.
1: Ανοιχτό, ναι, πάντα.
3: Αυτό αλλάζει. Μεγαλώνει ακόμα περισσότερο την κουβέντα για μένα.
1: Ναι.
3: Για το τώρα. Ποιο είναι το πρόβλημά του το τώρα. Προσωπικά σέβομαι απόλυτα την απόφασή του, είναι προσωπικό ζήτημα.
0: Έβγαλε ανακοίνωση, ρε.
3: Ναι. Εμένα ως δημοσιογράφο και ως Τάσο δεν με πείθηκε, δεν με καλύπτει. Αλλά αυτό είναι στην άκρη το βάζουμε.
1: Ναι.
3: Δεν το έκανε για να καλύψει εμένα, δεν με πείθηκε, δεν με καλύπτει αυτό. Αυτό που λέει την διάσταση ο Βασίλης, ότι μπορεί να επιστρέψει αργότερα στην εθνική ομάδα, μου δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα με το τώρα στην εθνική ομάδα.
1: Ναι.
3: Με τη χρονική στιγμή σήμερα στην εθνική ομάδα. Άρα αυτό μεγαλώνει και την κουβέντα για τον Κωνσταντέλια. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για τον οποιοδήποτε παίχτη. Μιλάμε για το νούμερο ένα ταλέντο και ποιοτικά ποδοσφαιριστή.
0: Κυρίως το μέγεθος και οι ικανότητες του Κωνσταντέλια είναι αυτές που μεγαλώνουν την κουβέντα, έχεις δίκιο. Εντάξει, το δούμε
1: και το
0: παρακολουθούμε.
1: Είναι ο Κωνσταντέλια για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, παιδιά. Απλά για να πω κάτι τελευταίο πολύ σύντομο. Πολύ πιο ήρεμο. Εάν με εκνεύρισε κάτι χθες, γιατί κατά τα άλλα η δήλωση ως δήλωση, η κίνησή του να τοποθετηθεί ο πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας πάνω στο θέμα του Κωνσταντέλια, δεν ήταν άστοχη. Ήταν σωστή. Το εντελώς άστοχο ήταν
3: το σφάλιασμα
1: και η συγκεκριμένη ατάκα. Και είναι όντως αυτό που λέει ο Τάσος, έχει δίκιο. Είναι πολύ λάθος και το κάνει πολλές φορές. Και κάποια στιγμή, 1, 2, 3, 5, 10, κάπου δημιουργεί και έναν εκνευρισμό. Του αρέσει να πετάει τέτοια τσιτάτα. Δεν είναι ότι πιο σύνηθες και νορμάλ για πρόεδρο Ελληνικής Ομοσπονδίας να πετάει τέτοια τσιτάτα.
4: Ναι. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ πρέπει να λειτουργεί. Κάτσε, γιατί αυτό το μικρόφωνο εξακολουθεί να με εκνευρίζει.
0: Σαν κυλιώνει. Να ακούσα να ακούγεσαι καλά όμως. Ακούγεται καλά. Βασίλης είναι, εντάξει.
1: Ο Βασίλης είμαι.
0: Καμπάνα, ναι. Μια χαρά σε συνέχιση.
4: Ναι, για πείτε. Για πείτε μου. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ πρέπει να λειτουργεί όπως ακριβώς το λέει ο τίτλος του. Ως πρόεδρος της ΕΠΟ. Πρέπει να λειτουργεί ως πρόεδρος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και όχι, να έχει δεύτερες σκέψεις για μια συγκεκριμένη ομάδα. Αυτό μέχρι τώρα είναι το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου πάντα, του Μάκη Γκαγκάτση. Η σχέση του με τον ΠΑΟΚ, γιατί προέρχεται από την οικογένεια του ΠΑΟΚ και δεν έχει κρύψει ποτέ ότι είναι ΠΑΟΚτζής. Η σχέση του με τον ΠΑΟΚ τον κάνει να υποπίπτει σε κάποια λάθη. Π.χ. και εγώ ήμουν ο πρώτος που δεν τον υποστήριξα. Καταρχάς να πω σε κάποιους ότι δεν έχω κανέναν απολύτως λόγο να κάνω ξέπλυμα στην ΕΠΟ. Δεν με πληρώνει καμία ΕΠΟ.
0: Γιατί τέτοιο είναι το θέμα που θέλω.
4: Κάποιοι εδώ που γράφουν. Δεν τον υποστήριξα. Απλά είχα μεταφέρει τότε το ρεπορτάζ ότι είχαν συμφωνήσει π.χ. με τον Τζόρτζογλου στον τελικό του κυπέλου. Όποιος πάρει το κύπελο, αυτός να δώσει το τρόπαιο στην ομάδα. Το πήρε off, το έδωσε ο Τζόρτζογλου. Αν το παίρνει ο ΠΑΟΚ, θα το έδινε ο Γκαγκάτσης. Αυτό έλεγε το ρεπορτάζ. Δεν σημαίνει ότι επειδή μεταφέρω ένα ρεπορτάζ, συμφωνώ κιόλας. Π.χ. εγώ, αν ήμουν Γκαγκάτσης, εγώ θα έδινα το κύπελο όποιος και αν το παίρνε. Γιατί η γυναίκα του Κέσσαρα.
0: Πρέπει να φαίνεται κιόλας.
4: Μπράβο. Ναι. Δεν αρκεί να είναι τίποτα.
3: Θεσμικά
4: πρέπει και να φαίνεται.
3: Θεσμικά πρέπει να σεβαστείς.
4: Ακριβώς.
3: Την οποιαδήποτε ομάδα.
4: Ακριβώς.
3: Είσαι η κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.
4: Μπράβο. Και εγώ θέλω να πω ότι στη χθεσινή του δήλωση όλα τα δέχομαι. Αν ήταν ο Κωνσταντέλιας παίκτης του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού Τσάκ, θα έκανε μια ανάλογη δήλωση ο Γκαγκάτσης.
3: Τι πιστεύεις.
4: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έκανε.
3: Δεν το έχει κλειδώσει στο μυαλό σου ότι θα έκανε το ίδιο.
4: Μπράβο.
3: Δεν σου έχει δώσει το δικαίωμα αυτό.
4: Καθόλου. Ναι. Καθόλου. Αυτά. Mm-hmm. Αυτά όσον αφορά τον Κωνσταντέλια, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και από τον ατζέντη του και από το περιβάλλον του μάλλον, και δεν είναι κάτι επίσημο, βγαίνει ρεπορταζιακά, ότι ο Κωνσταντέλιας κλείνει την πόρτα της Εθνικής τώρα για τα παιχνίδια που έρχονται σε Nations League, πιθανόν και προκριματικά. Ορθάνυχτο το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να επιστρέψει στην Εθνική. Δεν ξέρω αν με αυτό τον προπονητή θα επιστρέψει στην Εθνική. Δεν μπορεί οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής, είτε αυτός λέγεται Κωνσταντέλιας, είτε λέγεται Μπακόπουλος, είτε Καπετανάκος, το νέο παιδί που έχουμε στην εκπομπή.
0: Το παιδί αυτό είναι. Ναι. Παλικάρι.
4: Να έχει πήγαινε έλα στην Εθνική όποτε θέλει. Δεν μπορεί. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα τον δεχτούν στην Εθνική αν αύριο μεθαύριο τους πει είμαι πάλι διαθέσιμος.
0: Είμαι πάλι εδώ, πάρτε με. Ναι.
4: Και είναι προπονητής ο ίδιος. Και είναι τεχνικοί διευθυντές οι ίδιοι. Γιατί πριν από μερικούς μήνες είχε γίνει μια κουβέντα του Κωνσταντέλια με τον Ντοροσίδη και με τον Σαλπιγκίδη. Πριν από πολλούς μήνες. Και ο Κωνσταντέλιας τους εξέφρασε την σκέψη του για την εθνική ομάδα. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει υποθεί. Αλλά σίγουρα είχαν στο μυαλό τους και ο Ντοροσίδης και ο Σαλπιγκίδης ότι ο Ντέλιας είναι κάπως σφιχτός με το μέλλον του στην εθνική.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Και εκεί προσπάθησαν να τον πείσουν και τον ίδιο ότι μόνο καλό θα κάνει στον ίδιο η εθνική ομάδα. Mm-hmm. Και ξαφνικά διάβασαν και εκείνοι μια ανακοίνωση στο Instagram. Δεν είχαν ενημερωθεί νωρίτερα. Κανένας. Ούτε ο Τωροσίδης, ούτε ο Σαλπιγκίδης, ούτε ο Γιωβάνοβιτς, ούτε ο Γκαγκάτσης, που είναι και αυτό σημαντικό γιατί ο Κωνσταντέλιος είναι ένα παιδί του Γκαγκάτση και στον ΠΑΟΚ και στην Εθνική. Κανένας δεν είχε ενημερωθεί.
3: Εσύ πιστεύεις ότι ως πρόεδρος της ΕΠΟ, οποιοδήποτε, μην το πάμε προσωπικά στον Γκαγκάτση και νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα ενώ έχουμε. θα έπρεπε να είναι πιο σκληρός απέναντι στον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή που έπαιρνε μια αντίστοιχη απόφαση.
4: Κοίτα,
3: δηλαδή, εφόσον θέτεις εσύ τον εαυτό σου,
0: τι σκληρός να είναι.
4: Σου πω, ρε, φίλε, τι να σου πω, δηλαδή. Εχθές ο Γκαγκάτσης είπε η πόρτα της Εθνικής είναι πάντα ανοιχτή για τον Κωνσταντέλια.
0: Εννοείς αυτό, μην το γράψεις, δεν χρειάζεται.
3: Όποτε θέλει,
2: Γιατί τον προπονητή τον ρώτησε κανείς, τους συμπαίκτες του. Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή, πώς θα πει ένα άλλο παιδί της Εθνικής. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο Ντέλιας έγραψε, εγώ το σέβομαι τι έγραψε. Έγραψε ότι έχω ένα παιδί, έρχεται ένα δεύτερο, δεν έχω το χρόνο. Οκ, δικό του θέμα.
0: Ναι.
2: Το τι θα κρίνει ο καθένας, τι είναι χρόνο
1: και το γένεια, εφόσον το
2: είναι
1: φύγει,
2: δικό του θέμα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ο Μασούρας γέννησε γυναίκα του, πήγε στο μαευτήριο, 5 λεπτά είδε το παιδί του και πήγε στο ξενοδοχείο της Εθνικής.
0: Ναι, καταλαβαίνω πως το λες.
2: Κατάλαβες. Άρα το
3: και πάντα είναι... διαθέσιμος όπου και αν παίζει ο Μασούρας. Και ο Πάνταλος και ο Μπακασέτας.
2: Το είναι για πάντα η πόρτα της Εθνικής ανοιχτή για τον οποιονδήποτε που λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και άμα ο Γιωβάνοβιτς πει ότι εγώ δεν θέλω πάλι τον Κωνσταντέλια. Και όχι ο Γιωβάνοβιτς. Γιατί ο Κωνσταντέλιας έχουμε πολύ κρίσιμα παιχνίδια και δεν θέλει εμάς. Άρα και εμείς αύριο μεθαύριο δεν θέλουμε τον Τέλια.
0: Ναι, ναι. Καταλαβαίνω όμως όλες. Ο καθένας βέβαια ένα γεγονός που συμβαίνει στη ζωή του αντιλαμβάνεται διαφορετικά.
2: Σαφώς.
0: Δηλαδή για κάποιον μπορεί να είναι οκ. Okay. Εγώ το λέω τώρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γέννησε η γυναίκα μου. Την άλλη μέρα ταξίδεψα και πήγα μόναχο να περιγράψω ημιτελικό Champions League. Εντάξει. Το σκέφτεται διαφορετικά ο καθένας. Οι ποδοσφαιριστές είναι και ιδιαίτερη περίπτωση. Φεύγει κάποιος και ξεχνάει να γυρίσει με προετοιμασίες, με ιστορίες, αυτά. Εντάξει, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Απλώς θα πω το εξής. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Μην το γράφεις αυτό στο τέλος. Θα δούμε. Εντάξει, έκλεισες μια πόρτα. Αν θα ανοίξει μετά, είναι στο χέρι της πόρτας πάλι.
1: Η κουβέντα εκείνη την ώρα θα δούμε πώς θα διαχειριστεί συνολικά ο οργανισμός της Εθνικής το θέμα εκείνη την ώρα. Μην μεγαλοπλατιάζουμε και λέμε πράγματα.
0: Αλλά αυτό δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση αυτό που είπε ο Τάσος στην αρχή, ότι το σημαντικό κομμάτι και αυτό που μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το θέμα είναι ότι ο Κωνσταντέλιας είναι μια αδιανόητη ταλεντάρα. Δεν το συζητάμε.
2: Πιχτάρα, είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής.
3: Είναι και αυτό μεγαλώνει ακόμα, κάνει στα δικά μου μάτια τουλάχιστον αδιανόητο αυτό που κάνει ο

0: αυτό το κουβεντιάζουμε. Και εγώ, αν θες τη γνώμη μου, ίσως έχεις δίκιο κιόλας.
1: Να το δούμε κι αυτό όμως.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζήτημα το κυρίως.
1: Γιατί είναι πολλές οι αποστολές που έχασε από τραυματισμούς ο Ντέλιας. Είναι άλλες, ήμασταν για παράδειγμα. Τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο ταξίδι.
2: Τόσο άλλωστε είναι.
1: Και παραμονές του αγώνα, είπε είμαι τραυματίας, δεν μπορώ να παίξω.
2: Τώρα πρόσφατα.
1: Πρόσφατα.
2: Σκοτία.
3: Το Μάρτι ήταν με την ίωση.
1: Σε φιλικό. Με την ίωση ήταν το Μάρτι. Μπράβο.
3: Ζαφίρης, Κωνσταντέλιας και άλλος ένας.
1: Μπράβο. Είναι και πολλά τα μάτς που ο Κωνσταντέλιας δεν μπορούσε, έλεγε ότι δεν μπορεί να παίξει και ήταν εκτός. Διαφορετικά. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, αν ο Κωνσταντέλιας είναι υγιής και διαθέσιμος, ξεκινάει όλη η εθνική ομάδα από τον Κωνσταντέλια. Όλοι. Βάζουμε πρώτα τον Κωνσταντέλια.
2: Και μετά τον Τζόλι.
1: Στο 10. Βάζουμε τον Τζόλι αριστερά, καλά τα λες. Τον Καρέτσα δεξιά.
0: Τον Παυλίδη μου.
1: Και μετά. Εντάξει, τον Παυλίδη, οκ. Okay. Ναι. Τον βάζεις
3: κάπου. Να σε ρωτήσω, ρε Βασίλη.
1: Και μετά χτίζεις όλη την άλλη εθνική.
3: Εσύ που το παρακολουθείς το ρεπορτάζ. Έχει δώσει ο Γιωβάνοβιτς, αν έχει ερωτηθεί, πρώτον γιατί δεν θυμάμαι, και δεύτερον, αν έχει δώσει εξήγηση για τον Κωνσταντέλια, γιατί ακόμα δεν τον εμπιστεύεται στη βασική ενδεκάδα. Δεν τον εμπιστευόταν.
1: Όχι, δεν έχει δώσει εξήγηση, αλλά σου λέω ότι ποιο είναι το θέμα.
2: Ότι έλειπε και σε πολλά μάτια.
3: Δεν μπορεί να στηριχθεί πάνω του για να τον βάλει στον κορμό.
1: Ναι. Δεν ήταν καλά.
2: Και έλειπε,
1: δεν ήταν,
2: ή δεν ήταν ιατρικά αυτό που λέει Βασίλης.
1: Ναι, και δεν ήταν για 90
2: κάτι
1: λεπτά.
2: Προέκυπτε, ρε παιδί μου, άλλοτε είχε ιώσεις, άλλοτε είχε
3: νοχλήσεις. Πότε είναι διαθέσιμο και πότε όχι.
1: Ναι.
2: Και ήταν πάντα, σε αυτό έχει δίκιο στις τελευταίες κλήσεις δηλαδή, της εθνικής. Ήταν στο μετέχνιο πάντα, στο παίζω, δεν παίζω, θα είναι, δεν θα είναι. Εντάξει, είναι μια λίγο περίεργη κατάσταση. Και δεν είναι, πρόσεξε, είναι και ιδιαίτερη η απόφαση ότι δεν ξέρει να παίζει την εθνική για τον διπλό που εξήγησε. Όπως ήταν για παράδειγμα το 98, πότε ήταν ο Ντέμις που είπε ότι σταμάτησε να διάστημα από την εθνική ομάδα. Το 99, πότε ήταν εσύ ο Ντέμις.
3: Ντέμις Ατμαζίδης Χασάπης.
2: Μπράβο.
3: Θέλω να εκφράσω την αντίθεση του παρασκηνίου σε ελληνικό ποδόσφαιρο. Για του λόγου παρασκηνίου
2: σε ελληνικό ποδόσφαιρο. Το οποίο και στα δικά μου μάτια ήταν απόλυτο σεβαστό αυτό που έκαναν τότε. Και τρεις τους. Και εντάξει, στην πορεία ξεπέρασε κάποια ζητήματα, άλλαξε κάποια δεδομένα, γυρίσανε. Είναι άλλο πράγμα.
3: Το 2000 με το μάτσο του Δημητρόπουλου.
2: 99-2000, αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ, ναι. Και συμφωνώ με αυτό που λέει ο Βασίλης. Μην την πεις τελευταία παράγραφο, πρόεδρε της Ομοσπονδίας. Άστο. Και αν περάσει ένας χρόνος, 1,5-2.
0: Το βλέπουμε.
2: Και έρθει εκείνη η ώρα, θα είναι ο Γιωβάνοβιτς, θα είναι ο Μπακόπουλος, προπονητής, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Θα το μιλήσει μαζί του και προπονητής της Ομοσπονδίας και τελειώσει. Και αυτά ας γίνουν και εσωτερικά. Και όταν υπάρχει μια απόφαση, ας βγει απόφαση. Δεν είναι ανάγκη να γίνονται σύριαλ όλα αυτά.
3: Το μόνο θετικό πάντως.
2: Και στην Ελλάδα δεν μπορούμε να τα αντέξουμε. Τα κάνουμε σύριαλ όλα εύκολα.
3: Το μόνο θετικό από αυτό που προέκυψε με τον Κωνσταντέλια είναι ότι γίνεται σε περίοδο που δεν υπάρχει εθνική ομάδα. Δηλαδή από το να το κάνει παραμονή των κλήσεων το Σεπτέμβρη, σε αναμπουμπούλα να βάλει την εθνική ομάδα, τον Γιωβάνοβιτς και την προσπάθεια των συμπαικτών του. Καλύτερα που γίνεται τώρα, νεκρή περίοδο, να σβήσει το θέμα.
1: Συμφωνώ.
3: Και να πάει το Σεπτέμβρη η εθνική ομάδα με ξεκάθαρες κλήσεις και να ξέρουν ότι δεν υπάρχει Κωνσταντέλιας στο προσκήνιο. Τουλάχιστον αυτό θα σβήσει τώρα σε μια εβδομάδα.
0: Ο Χαστάς που είναι, εδώ.
1: Γύρισε κι αυτός.
0: Reunion έχω.
2: Πού είσαι, μόλι παιχτάρα. Πού είσαι, αγόρι μου.
0: Ένας λόγος που ανέβασα σήμερα τη φωτογραφία.
4: Τέσσερις μέρες έλειψα.
0: Στο Instagram, αυτό πήγα να σου πω. Και είναι για να σβήσω τις φήμες τώρα με τον πυροσβεστήρα. Ότι πού είναι ο Χαστάς, έφυγε ο Χαστάς και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι να κάνω.
2: Τέσσερις μέρες έλειψε και διαλύσατε τη χώρα. Πες τα.
4: Να μην σας πω τι τα κάνατε.
0: Καλά, δεν πάμε.
4: Τέλος πάντων. Ναι, πολύ καλά. Άμα λείψω άλλες δύο.
0: Πάει, θα την κλείσετε την εκπομπή.
4: Ναι.
0: Τι έγινε, αγαπητέ μου φίλε, τι λες για όλα αυτά, θέλω να κάνεις μια τοποθέτηση λίγο πριν πάμε στα ρεπορταζιακά μας τα θέματα.
4: Ναι, είπατε πολλά. Θέλω να κάνω διάφορα σχόλια όπως καταλαβαίνεις. Γιατί.
0: Κάνε.
4: Δεν. Ναι. Ένα, τώρα που μου έρχεται ένα. Ένα πρώτο είναι ότι για να αποδείξουμε πόσο κρατικοδίωτος είναι ο Μπακόπουλος, αρκεί μια βόλτα στο σπίτι του, παιδιά. Κάντε μια βόλτα. Θα καταλάβετε πόσο πλούσια ζει.
0: Τι με προσβάλλεις, ότι δεν σ' άρεσε το σπίτι μου, το διάρρη στο ισόγειο στα κάτω πατησιά.
2: Λιτός και απέριτος. Αυτό λέει το παιδί.
3: Ισχύει ότι από το σπίτι του πάει καλώδια στην κολόνα της ΔΕΗ, τη δημόσια εκεί πέρα, και παίρνει από εκεί ρευμά.
4: Ναι, και κλέβει και WiFi.
3: Από δίπλα,
2: το γείτονα. Τη σπάζει κορυφή.
0: Όχι, ξέρει τι γίνεται. Κάποιοι το έχουν στο μυαλό του έτσι. Μπορεί να μην ξέρει ο άνθρωπο τώρα, εντάξει. Πρέπει να κάνει ρεπορτάζ όμω. Είναι δημοσιογράφο, έχει δημόσιο λόγο. Αλλά ή βολεύει να πετά λάσπη στον ανεμιστήρα. Το κάνουν κάποιοι και το απολαμβάνουν πολλά χρόνια και επιβιώνουν κι έτσι. Αλλά εγώ θα πω το εξή. Σεβασμό, ρε. Πάντα παιδιά και παίρνουν 1000 ευρώ και δουλεύουν πόσε ώρε για να μοντάρουν, για να κάνουν αυτά. Και λέει ο άλλος, πώς είχε πει ο άλλος, θα τον πω πάλι το παράδειγμα. Αυτός ο τύπος που είχε διορίσει εκεί για εκπρόσωπο τύπου εκείνο το κόμμα που έκλεισε την ΕΡΤ.

0: και λέει «Η περίοδος των παχιών αγελάδων τελείωσε». Και κοιταζόμασταν και λέγαμε «Τι εννοεί ρε, τα 900 και τα 1000 ευρώ είναι παχιές αγελάδες», λέω.
1: Φίλε Μπίλι, δεν ξέρω.
0: Χιντράπηκε και ντροπή τότε.
1: Και μια άλλη μορφή. Οι εποχές Μάτσα Κατσατζίδη τελειώσανε, κύριοι.
0: Ναι, ναι. Αν υπήρχαν στελέχη τα οποία μπορεί να έρχονταν και να πέρανε παραπάνω χρήματα, αυτό το δουν οι κυβερνήσεις και όχι αυτοί που δούλευαν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σου λέω και πάλι, Θοδωρή, δεν με αφορά το θέμα πλέον, το καταλαβαίνετε. Εντάξει, είμαι εδώ, παρουσιάζω μια εκπομπή, όλα καλά. Πώς το λέει με τα πετρέλαια ο άλλος. Αλλά θα πω το εξής. Μη στοχοποιείτε παιδιά τώρα που δουλεύουν στο δημόσιο τομέα. Και εγώ αυτό που λέει καμιά φορά ο Κώστας εδώ που λέει δημόσιος υπάλληλος, λέει ο τάδε. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. Ναι. Δεν είναι να τσουβαλιάζουμε όλους δηλαδή. Το λες εσύ, με άλλο τρόπο το λες εσύ, ότι να δείξεις ρε παιδί μια κατάσταση. Το καταλαβαίνω. Δεν το εννοείς εσύ. Αλλά δεν χρειάζεται να το κάνει κανένας. Θοδωρή μου, έλα, συνέχισε, ρε, σε διέκοψα. Μπήκες δυναμικά μου.
2: Προσπάθησα να το χαβαλεδιάσω, πάλι το σοβάρεψες. Αμάν.
0: Ναι, έλα, εντάξει, δεν το κάνω πάλι. Έλα. Εντάξει, αφορά όμως άλλους, γι' αυτό δεν είναι για μένα.
3: Τα έχουν αυτά οι κρατικοδιαίτες. Μας χαλάνε την παρέα.
0: Α, το χειρότερο δεν είπα. Υπονόησε ότι είμαι χοντρός, ρε.
3: Όλα τα δέχομαι. Όλα τα
0: δέχομαι. Ένα γενικό, ρε.
3: Φέρ το τυραμισού.
0: Δώσε ένα γενικό, ρε, φίλε.
1: Τώρα το τυραμισού, τώρα.
0: Είναι δυνατόν, τώρα πες μου, ρε, φίλε. Κάνω μια καλή προσπάθεια, νομίζω. Νομίζω είμαι σε καλό επίπεδο. Είμαι χοντρός, ρε, φίλε.
1: Ρε, φίλε, δηλαδή, εγώ τι πρέπει να είμαι.
0: Όχι, πες μου, γιατί το καταλαβαίνω.
3: Από τη στιγμή που έχουν πει χοντρό το Γιώβιτς, εσύ αγόρι μου είσαι για
1: τέτοιο. Στα όρια της Παρισαργίας.
0: Φαντάζομαι να ξεκινήσεις πάλι μπιφ όπως με το Γιώβιτς. Αν είναι ο χοντρός, θα είναι ο Μπακόπουλος τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να πω.
1: Ανέβα ζυγαριά τώρα.
0: Τρικυμία. Έλα, για λέγε.
2: Λοιπόν, αφήνω γιατί σοβαρή
1: συνέχεια. Μισό λεπτό, γιατί...
2: Λοιπόν, ναι, μισό.
1: Το Αθλέτικο, μιας και είπε... Μια και είπε για Γιώβιτς, το αθλέτικο θέμα. Ναι. Μπείτε να δείτε πώς είναι ο Γιώβιτς τώρα.
0: Φωτογραφία.
3: Τίτλο, πώς είναι ο Γιώβιτς σήμερα.
0: Όχι, μην το δείχνεις μόνο. Η Τζορτζίνα το βρίσκει και μας το δείχνει.
2: Όχι.
1: Για βάλε ρε Τζο, πώς είναι. Αφού βέβαια εδώ είναι χάλια.
3: Τι παρήγγειλες. Θοδωρή, τι παρήγγειλες, τι σου ήρθε.
2: Και τι σου ήρθε.
1: Ναι.
2: Φιλέ, αυτό πρέπει να βάλουμε.
1: Το έχεις δει.
3: Ναι, ρε, εγώ το είπα το αρμόδιο.
1: Έχει κάνει story ο Γιώβιτς.
0: Καλούτσικος είναι.
1: Έχει χάσει, έχει χάσει.
2: Εντάξει.
0: Τι εννοεί.
2: Μετράει.
3: Άρα τα χοντρό.
0: Είχε κιλά.
3: Άρα τα χοντρό. Μυρότσο.
0: Βάλτε από κάτω.
3: Κρατικοδίαιτο. Επόμενο.
1: Θα περάσει το καλοκαίρι, κάτσε να δει πώ θα γυρίσω κι εγώ. Κάτσε να δει τι
2: κάνει. Το έχουμε στο αθλητικό αυτό.
1: Σφίχτησα.
4: Του Βουλή.
1: Σφίχτησα.
2: Όχι, το.
4: Του Γιώβιτ.
1: Ναι, έτσι θα μπαίνω μέσα.
2: Ωραία. Να βάλουμε στο αθλητικό ότι αύριο έρχεται στις 6 και 5 ο Ελοστόντο. Τον περιμέναμε το παλικάρι αυτό. Okay. Είναι η πρώτη, θα είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Μπαίνουμε στα μεταγραφικά μάνι-μάνι.
0: Ωραία κίνηση, φίλε.
2: Αύριο έρχεται από Φραγκφούρτη, ναι.
1: Είναι γιατί είναι κανονικός παίκτης.
2: Ναι, είναι πολύ καλή επιλογή, πολύ καλή λύση για το κέντρο της άμυνας. Εκεί, παιδιά, που... Αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
0: ναι,
2: ο ΠΑΟΚ έχει στις προπονήσεις του 0 στόπερ.
1: Τι λέει, Μιχαλίδης?
2: Είναι, κάνει θεραπεία.
1: Κύριε, ακόμα.
4: Κύριε, μπορεί να έρθω προετοιμασία.
2: 0.
1: Ακόμα τα ματιά σου
4: είναι. Παίζω στόπερ, να έρθω προετοιμασία.
2: Όχι, όχι, έχουμε παλικάρια από την κάποια.
1: Έχουμε παλτά.
2: Έχουν, ναι.
3: Ποια κάπα 19, ρε. Εδώ εμπειρία.
1: Φίλε, σου λύνω το πρόβλημα.
3: Ποιος θα τα καθοδηγεί στα παιδιά?
2: Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ κάνει προπονήσεις με 4 στόπερ από την κάπα 19.
1: Όχι, δεν έχει άλλο. Γιατί κάτσε, περίμενε το. Μιχαλής τραυματίας, τι άλλο έχει? Ο τέτοιος έφυγε, ο Πολωνός έφυγε.
2: Δεν έχει. Μα δεν έχει.
1: Πόσους άλλους έχουμε?
2: Δεν έχει.
0: Για δείξε μου Γιώβιτς λίγο αυτό που έλεγε ο Βασίλης.
1: Για βάλτε.
3: Για πάμε Λουκά.
1: Νάτος.
2: Για δούμε.
1: Κοίτα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Ο Γιώβιτς, φιλέ!
3: Είναι άλλο κεφάλι, παιδιά,
2: δεν μπορεί να είναι αυτός.
1: Ο Γιώβιτς, φιλέ!
2: Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Κι όμως,
2: όχι, ο γιος του είναι.
1: Μπες στο Instagram του να δεις. Φοβερό. Κομμάτια είναι, κύριε Χριστό.
3: Έτσι γύρισα και εγώ την προετοιμασία πέρσι.
0: Θα πει κάποιος το έκανε τώρα επειδή είναι καλοκαίρι.
2: Αξίριστος.
3: Αξίριστος σίγουρα.
1: Με κοντό παντελονάκι, με ζορτσάκι ήρθε. Αυτό εννοεί, μέχρι εκεί.
2: Εντάξει, λοιπόν, απίστευτη. Καλά.
1: Το Σεπτέμβριο ξέρεις πως θα έρθω. Δεν βάζεις το μυαλό σου πως θα έρθω. Κάτσε να δεις.
0: Εσύ.
1: Ναι,
0: για σένα μιλάς τόση ώρα.
1: Δεν έδωσε σημασία. Θυμίζω ότι την Τρίτη θα πάμε να φάμε. Άλλο αυτό. Θα φας μισό μαγαζί. Εγώ τέτοιος είμαι.
4: Ναι, όλοι τέτοιοι είμαστε.
0: Τρίτη είμαστε παρέα. Ο άλλος το πήγε άλλο επίπεδο. Ο Μπακόπουλος κάνει ρευματοκλοπή κιόλας, λέει. Όχι μονοκρατικό διάθεση.
5: Ναι. Αλλάξτε όλοι στα πατήσια τους κωδικούς στο ίντερνετ.
4: Το καφάω.
5: Από κάπου παίρνετε.
4: Το καφάω. Παιδιά, να δούμε το καφάω του Μπακόπουλου.
5: Το λουκέτο στο καφάω κάποιος.
0: Εντάξει, ανανάσω τα σχόλια.
2: Πάω σπίτι, λέω, τι είναι το Wi-Fi, μου λέει, Σούζι 4.
5: Έχω φίλο.
4: Όχι ρε, το Wi-Fi είναι Αγία Παρασκευή.
5: Έχω.
4: Ραδιομέγκαρο.
5: Καστά, Θοδωρή, έχω φίλο που έχει το καλύτερο Wi-Fi. Τι? Πάω σπίτι του, του λέω ποιο είναι το Wi-Fi.
2: Κωδικό.
5: Ναι.
0: Ποιο?
5: Του λέω ποιο είναι το Wi-Fi και μου λέει ποιος αυτός.
0: Και ένα μηδέν, διπλά. Όχι, σκέτο.
4: Εμένα είχε βάλει τέτοιο.
5: Ποιος αυτός.
4: Είχε βάλει Τσιγκρίνσκι στα ουκρανικά.
2: Ωραίο.
5: Πώς φτάζει. Δεν ξέρω
4: τι στα ουκρανικά. Είχε βάλει το Τσιγκρίνσκι.
5: Και πώς θα το ψάξω, δηλαδή να το.
4: Να μην το ψάξεις, ρε φίλε.
5: Ποιος αυτός. Πρέπει να ήταν Παναθηναϊκός αυτός ο φίλος. Ολυμπιακός είναι.
0: Άστο καλό.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, να πω πάλι στο Θοδωρή. Στη φωτογραφία που ανεβάσαμε, ναι, λείπει ο γιατρός, λείπει ο Σαββόπουλος.
5: Δεν
0: μας έκανε την τιμή εκείνη τη μέρα.
5: Θα έρθει όμως ο γιατρός, θα γίνει και με γιατρό.
0: Αλλά μας το έχει υποσχεθεί. Έχει δίκιο ο φίλος.
5: Ωραία.
4: Ξέχασα να πληρώσω τον γιατρό.
2: Τι πάθαμε.
5: Την προετοιμασία του γιατρού ξέχασε.
4: Ναι.
5: Πω.
4: Ξέχασα.
5: Όχι την
4: πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
5: Ξέχασα να κοιτάξω κάτι που έλεγα χθες το βράδυ με τον γιατρό. Έλα ρε Βασίλη, αποκλείεται. Εσύ δεν ξεχνάς αυτά ποτέ. Πώς έγινε αυτό. Πώς έγινε τώρα.
0: Και να που πάει προετοιμασία ο Άρης.
5: Πώς έγινε.
0: Τι. Ναι. Το Λεμαϊδά.
5: Μιλάνο.
0: Και Ιταλία.
5: Μιλάνο.
0: Θα τον στείλουμε τον άνθρωπο.
5: Θα δούμε. Εντάξει. Άρα ξέχασα να κάνω.
4: Άμα το θυμηθεί ο Μιλό.
0: Αν το θυμηθεί. Ρεμπιλί, γράφτε λίγο και στα χαρτιά που έχει εκεί. Γράφε τίποτα.
5: Ένα σπαγκάκι φαίνεται.
2: Γενικά, ενημέρωνε τον κόσμο.
4: Να το σμυρώσω στα καλύτερα.
5: Είχα μπιφ και με χαστά.
4: Θα ξεχάσει τον Γιανούτσο, θα πει Αύγουστο. Πού ο Γιανούτσο.
5: Πού δεν γυρίσει την Ολλανδία. Δεν ήρθε την Ολλανδία ο Γιανούτσο. Πού.
4: Γιανούτσο να φαγούσε.
5: Είχα μπιφ και με χαστά, μίνι μπιφ στο Messenger. Τι γίνεται, μου λέει, προχωράμε. Του λέω,
4: ποιο.
5: Σήμερα μου λέει, τι θα γίνει, θα προχωράμε. Πώ προχωράμε, του τι σε νοιάζει, του λέω, προχωράμε. Σε ένα ποιο έφερε εδώ. Θα πα τι ημερομηνίε που μου πε, θα μείνει στο ξενοδοχείο που μου πε, θα γυρίσει τι ημερομηνίε που μου πε. Του λέω μόνο μια μικρή αλλαγή στην Δύση έχουμε και θα πάρεις ένα τρένο παραπάνω.
4: Θα πετάξεις Μασαχουσέτη.
5: Άκουμε λίγο.
2: Φεύγω σε δύο μέρες, δεν ξέρω πώς φεύγω, με τι εταιρεία φεύγω, πού πάω, πώς θα φτάσω στον προορισμό.
4: Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα.
2: Και μου λέει και μετά, πραγματικά δεν καταλαβαίνω.
5: Βρήκαμε ένα Αθήνα Μπαρμπέιντος. Μπαρμπέιντος Ολλανδία.
2: Ναι.
5: Είμαστε οκ.
4: Μια χαρά.
2: Εντάξει.
0: Άκου.
2: Ναι.
0: Θοδωρή.
2: Εγώ
0: Θοδωρή.
4: Με βάρκα για χείο, όπως έλεγε ο άλλος για να πάει στην Αυστραλία.
2: Ναι.
4: Στο έργο.
0: Θυμάσαι με το ψάλτη που ήταν στο ταξί, που πας σε Λευσίνα. Έλα μέσα. Τσουπ, όνειρο. Όνειρο, του λέει. Πήγαινε Παγκράτη ο άλλος.
4: Όνειρο. Στον δρόμο που είσαι.
0: Λοιπόν, έλα, προχώρα σε διάκοψα. Τι άλλο θα πει. Αγωνιστικό ημί. Το ένα το είπες, το δείξαμε.
2: Γιατί είπα και τίποτα.
0: Το δείξαμε.
2: Το δείξαμε. Τι δείξαμε.
0: Δείξαμε τίποτα, Τζορτζινά. Τι μου είπες. Όχι, θα το δείξουμε τώρα.
2: Γιώβιτς.
0: Για την πρώτη μεταγραφή.
2: Ναι.
0: Mm. Ωραία.
2: Τι δείξαμε.
0: Δεν δείξαμε ακόμα, το δείξουμε. Ναι. Ωραία, εντάξει.
2: Ωραία.
0: Καλή περίπτωση.
5: Τώρα
2: κάμερα σε
0: έχει
2: μένα,
0: φύγει
2: ναι.
0: πάλι ο Ελιστόντο από την Ισπανία. Ήτανε πάντα εκεί με βάσκους.
5: Είναι καλή μεταγραφή, γιατί είναι κανονικό.
0: Από μικρός, έτσι, ναι.
2: Από τατσικό είναι εκεί.
0: Κάνει το βήμα τώρα, εντάξει, μου κάνει εντύπωση. Καλά κάνει ο άνθρωπος.
2: Κάνει το βήμα γιατί προφανώς ολοκληρώθηκε ο κύκλος με την
0: Real
2: Sociedad. Αποφάσισαν να μην συνεχίσουν μαζί και αυτός ήθελε να προχωρήσει η καριέρα του και να αγωνίζεται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, ο ΠΑΟΚ τον κάλυψε με αυτά που του. Που έχει σαν ομάδα και με τα λεφτά που του έδωσε, περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα παίρνει ο Ισπανός στόπερ. Mm-hmm. Οπότε έρχεται αύριο για τα τυπικά και, να είναι μαζί με την αποστολή τη Δευτέρα, να αναχωρήσει από Θεσσαλονίκη μαζί με την αποστολή για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Θα πάει να ολοκληρώσει και άλλες κινήσεις τώρα μέχρι τότε. Εκείνο το σημαντικό, φεύγοντας, να έχει δηλαδή και άλλους παίκτες.
2: Κοίταξε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια καθυστέρηση χρονική στον ΠΑΟ και σχετικά με τις μεταγραφές. Σε δύο μέρες η ομάδα φεύγει προετοιμασία για το βασικό στάδιο, εκεί που προφανώς ο καινούριος προπονητής, το οποίο επίσης είναι παράμετρο σημαντική, πρέπει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές στους οποίους θα στηριχτεί μέσα στη σεζόν. Ναι. Εδώ ακόμα και αυτός που έχει, οι προπονήσεις μάλλον που γίνονται τώρα στη Θεσσαλονίκη αυτή τη βδομάδα, έχει 5-6 τραυματίες. Mm-hmm. Δηλαδή λείπει ο Μιχαλίδης που είπαμε, λείπει ο Μεϊτέ, λείπει ο Καμαρά, λείπει ο... ποιος άλλος, έχει 5-6 τραυματίες. Ο Θημιάνης, ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότο, ο Σορετήρε, όλοι αυτοί είναι με θεραπείες ή ατομικό πρόγραμμα. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς τι προπονήσεις γίνονται αυτή τη βδομάδα στη Νέα Μεσημβρία και τι επιλογές έχει να διαχειριστεί τώρα ο νέος προπονητής, προσπαθώντας να μάθει κιόλας. Δηλαδή και στις πρώτες μέρες του στην ομάδα. Οπότε ξαναλέω ότι ο στόχος, τέλος πάντων αυτό που θέλουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι από τα νέα αποκτήματα που σκοπεύουν να έχουν τις νέες προσθήκες, να είναι τουλάχιστον μέσα στην πρώτη εβδομάδα, αν όχι τις πρώτες μέρες, μέσα στην πρώτη εβδομάδα του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Πέραν από τον Ισπανό που είπαμε, ο ΠΑΟΚ κινείται ακόμα για έναν ακόμα στόπερ. Είπαμε ότι υπάρχει πάρα πολύ, είναι μεγάλο το κενό εκεί πέρα σε αυτή τη θέση. Ο Χατζηδιάκος είναι ο πρώτος στόχος για να πλαισιώσει τον Ελουστόντο και τον Μιχαηλίδη, και στην πορεία θα έρθει και ένας ακόμα, τέταρτο στόπερ. Ξαναλέω ότι είναι κενός εκεί ο ΠΑΟΚ. Μετά η αμέσως επόμενη προτεραιότητα είναι το ΧΑΦ, όπου και εκεί υπάρχει σοβαρό κενό. Είναι ένας Ζαφίρης. Ο Μεϊτέ, ξαναλέω, κάνει θεραπεία με το θέμα του στο ισχύο. Ο Καμαρά επίσης κάνει θεραπεία, είναι τραυματίας. Δεν υπάρχει. Με τον Μπιάνκο έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα με τη Φιωρεντίνα, αλλά όχι κάτι παραπάνω, γιατί γράφτηκε ότι υπήρχε και πρόταση, δεν έχει γίνει πρόταση. Ήθελε ο ΠΑΟΚ να κάνει μια αναγνωριστική κουβέντα με την Φιωρεντίνα για το πόσα θέλουν. Η αρχική του ρήτρα ήταν 4 εκατομμύρια ευρώ, βέβαια αυτό το ποσό δεν υπήρχε περίπτωση να το δώσει ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Δεν είναι και σίγουρο ότι θα προχωρήσει του Μπιάνκο. Και ανεξαρτήτως Μπιάνκο, ο ΠΑΟΚ θέλει σίγουρα ένα χαφ άμεσα και νομίζω θα το πάρει μέσα στα επόμενα 24 ώρα για να πάει και αυτό στην Ολλανδία. Και μετά πάμε στον αριστερό εξτρέμ, όπου πέρα, ανεξαρτήτως και εκεί, το τι θα γίνει με τον Τάισον, στον οποίο έγινε μια πρόταση. Εντάξει, ο Τάισον στις διαπραγματεύσεις είναι λίγο δύσκολος και πέρσι, ναι, έχει τα δικά του θέλω. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ. Είναι σαφώς, η πρόταση είναι με σαφώς μειωμένες αποδοχές και σαφώς καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν θα είναι ίδιος ο ρόλος του τα ίδια λεπτά αγωνιστικά τη νέα σεζόν που θα περπατάει τα 39. Θα το δούμε. Ανεξαρτήτως πάντως το τι θα γίνει με τον Βραζιλιάνο, ο ΠΑΟΚ θα πάρει άμεσα έναν ποιοτικό αριστερό εξτρέμ, γιατί εκεί δεν υπάρχει επίσης κάτι. Δεν υπάρχει κάτι να βάλει ο προπονητής εκεί. Ο Σορετήρη επίσης που παίζει αριστερά και επέστρεψε μετά τον δανεισμό του, είναι και αυτός τραυματίας. Δηλαδή, άμα ξεκινάμε έτσι, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν πολλά κενά πέραν. Ναι, δεν ξεκινάμε.
5: Ψυχανεμίζομαι δύσκολο καλοκαίρι.
6: Είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολο.
2: Καλά, δεν χρειάζεται να το ψυχανεμιστείς.
5: Καλά, έλατε. Και μόνο που έφυγε ο Ρασβάν και πάει σε νέο, ναι, νέο
2: πρόγραμμα. Όλα είναι μεταβατικά, παιδιά.
5: Σωστά.
2: Είναι όλα καινούργια και φτιάχνονται από την αρχή.
5: Άρα, ναι, πες Μπιλί.
6: Όχι τίποτα φοβερό. Μόνο να ρωτήσω για τα χαφ, και μια και τον περιέγραψε ότι χρειάζεται σίγουρα ένα χαφ. Αυτά τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει αυτό ο χαφ, ποια πρέπει να είναι? Να είναι πιο δημιουργικό, ας πούμε, να είναι πιο οχτάρι. Τι να είναι, ένα τύπο σαν το Μεϊτέ, ψηλό, δυνατό παιδί εκεί? Τι χρειάζεται, ναι, ο ΠΑΟΚ?
2: Ναι, κάπου εκεί είναι. Γιατί καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι ο Μεϊτέ δεν μπορεί να τραβήξει το κουπί όπως το τραβούσε τις περασμένες σεζόν. λόγω του θέματος που έχει στο ισχύο. Ο ίδιος ο παίκτης, όταν τέλειωσε το πρωτάθλημα, επέλεξε, γιατί ήταν οι δύο οι δρόμοι, ή θα έκανε επέμβαση και θα έμενε 3-4 μήνες εκτός, ή θα το πήγαινε συντηρητικά με θεραπείες για να μπει κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι στις προπονήσεις και στην προετοιμασία. Επέλεξε λοιπόν αυτή την επιλογή των θεραπείων, η οποία, όπως καταλαβαίνει κανείς, δεν μπορείς να βασιστείς, να ξέρεις σίγουρα ότι ο παίκτης θα μπορεί να παίζει το νούμερο αγώνων που θεωρητικά θα ήθελες να παίξει το βασικό σου αμυντικό χαφ. Οπότε πρέπει να υπάρχει και ένας ακόμα σίγουρα αναλόγων αγωνιστικών χαρακτηριστικών.
6: Κατανοητό.
2: Για να απαντήσω και στην ερώτησή σου.
6: Τι πήγες να πεις?
4: Τι πήγα να πω?
6: Sorry.
4: Κάτι την προετοιμασία.
6: Θα το έλεγα εγώ μετά το δικό μου.
4: Το ξέχασα. Ρε φίλε, κάτι έχει πάθει μνήμη μου.
6: Πάω λίγο μετά να πω κάτι άλλο που θέλω και όταν το θυμηθείς μου
4: λες. Ναι, πρέπει να πω.
1: Έχει το γιατρό σου γράψει λίγο σίδηρο.
4: Σίδηρο.
1: Γιατί δεν βοηθάει τη μνήμη.
6: Τη μνήμη.
4: Ναι.
6: Μας είπες για Χατζηδιάκο. Η περίπτωση του Γιαννούλη, πιστεύεις ότι...
3: Αργοσβήνει.
6: Αργοσβήνει, έχει εγκαταληφθεί ή όχι?
2: Ο Χατζηδιάκος, τι σχέση έχει με τον Γιαννούλη?
6: Λέω για Έλληνες, μωρέ, που είναι διεθνής. Αυτό σκέφτομαι.
2: Α,
6: ναι.
2: Α, όχι, δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Το υπόθεση του Γιαννούλη είναι εκεί που την άφησα πριν φύγω.
6: Δεν άλλαξε κάτι?
2: Γύρισα και... Είναι από αυτά που δεν άλλαξαν.
6: Μάλιστα. Ναι, όχι, το λέω στο πλαίσιο ότι είναι και δύο διεθνείς Έλληνες και ότι μπορεί και να... Και θα μπορούσε κάλλιστα να πάει στην προετοιμασία. Λέω, μήπως νωρίς πάει με αυτούς μαζί. Δηλαδή, τελειώσει δύο θέματα γρήγορα. Δεν ξέρω τώρα. Για λέγε, τι
2: πήγα. Δεν είναι ο Γιαννούλης, δεν είναι τα θέματα που θα κλείσουν. Είπαμε του Γιαννούλη και του Γιακουμάκη, που εντάξει, και αυτός είναι στη λίστα των επιθετικών που θέλει ο ΠΑΟΚ, αλλά με την προοπτική, μάλλον με την επιθυμία να είναι δανεισμός και όχι η αγορά για έναν χρόνο ακόμα. Αυτές οι δύο υποθέσεις σας είχα πει από την αρχή ότι θέλουν χρόνο. Δεν είναι. Δηλαδή, δεν είναι ο Γιαννούλης που θα πάει κατευθείαν στην προετοιμασία. Αυτό που επήγει και θέλουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να έχουν στην προετοιμασία όσο πιο, αν γίνεται τη Δευτέρα, αν γίνεται την Τρίτη ή τέλος πάντων όσο γίνεται πιο σύντομα, είναι σίγουρα δύο στόπερ. Το ένα έρχεται αύριο. Σίγουρα ένα χαφ και ένα αριστερό εξτρέμ με αυτή τη σειρά προτεραιότητας.
6: Ναι. Παρότι ο ΠΑΟΚ πέφτει νωρίς στην μάχη αυτή που λέμε της Ευρώπης, καλά κάνει και το διαχωρίζει, γιατί εντάξει, ο Μπάμπα, ας πούμε, είναι η περίπτωση που ήταν βασικός μέχρι τώρα. Άρα εκεί λες ότι έχω έναν άνθρωπο να στηριχτώ και πάει λίγο πιο μετά του δεύτερου αριστερού μπακ. Μπορεί να είναι και πρώτος αυτός που θα έρθει.
1: Εντάξει, για αρχή,
6: αλλά θα το δούμε.
1: Έχεις,
6: για αρχή έχει όμως.
3: Να παίξει προγραμματικά έχει.
6: Λες για τα στόπερ που έχει πρόβλημα, σου λέει πάνω να πάρω τώρα, πήρε αύριο, έρχεται.
1: Στόπερ, ήδη. Εγώ δεν ήξερα τι είναι έτσι σε τέτοιο μπουντο πάω.
2: Ο Μπάμπα είναι στο Μουντιάλ.
1: Έχει στο Μουντιάλ.
6: Ναι, σωστά. Αλλά είναι περίπτωση του βασικού που λέμε τόσο καιρό. Δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι? Θα μου πει τώρα, εσύ μου είπε ότι χρειάζεται κάτι καλύτερο να βάθει εκεί.
2: Αλλά όχι για τώρα.
6: Ο Τέιλορ υπάρχει.
2: Υπάρχει, ναι, ζει. Το τζέκαρα.
6: Ναι, αυτό τον υπολογίζουμε, ρε παιδί μου.
1: Τέλειο Σουίφτ.
2: Ναι, ρε. Δεν το υπολογίζουμε. Κοίταξε τώρα, αυτές τις μέρες, όπως καταλαβαίνει κανείς, και όλο αυτό το διάστημα της βασικής προετοιμασίας, παράλληλα με όλα τα άλλα, ο Λύση θα κάνει και μια αξιολόγηση κάποιων ποδοσφαιριστών που είτε θα θέλει να παραμείνουν, είτε θα δει ότι δεν του κάνουν για αυτό που θέλει να παίξει. Δεν λέω για τον Τέιλορ συγκεκριμένα τώρα, λέω γενικά. Προφανώς τώρα τους μαθαίνει τους παίκτες. Ό,τι μέχρι τώρα τους είδες, τους έβλεπες σε παιχνίδια, σε βίντεο, όπως λέγεται, στον υπολογιστή. Τώρα τους βλέπει από κοντά στις προπονήσεις. Θα κάνει την αξιολόγησή του. Μπορεί να πει ότι ο Τέιλορ είναι το μπακ που μου κάνει, ας πούμε. Ότι με αυτόν θέλω να παίζω. Σωστά. Δεν το ξέρει κανένας αυτό. Σωστά. Ο Τέιλορ δεν είναι καμία περίπτωση, παιδιά. Επειδή το λέμε έτσι. Ο Τέλερ δεν είναι καμιά περίπτωση τυχαία αριστερού μπακ. Το παιδί έπαιζε 5 χρόνια Champions League με τη Celtic. Απλά προφανώς βγήκε αυτός πρώτη φορά εκτός της πατρίδας του και θέλει ένα χρόνο προσαρμογής. Μπορεί να μην προσαρμοστεί ποτέ.
1: Μπορεί να το ξεκλειδώσει ο Ιταλός.
2: Ναι, μπορεί να το ξεκλειδώσει ο Ιταλός. Αλλά μπορεί να μην εγκληματιστεί ποτέ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακός παίκτης.
6: Ξέρεις είναι το θέμα, ρε φίλε.
2: Που είναι πολύ καλή, αλλά δεν πιάνουν.
6: Ότι αν ο Μπάμπα είναι στην ομάδα, παραμείνει έτσι. Τελειώνει το Μουντιάλ. Γι' αυτόν δηλαδή τελειώνει το Μουντιάλ. Επιστρέφει, φαντάζομαι.
7: Τελείωσε την Κάνα.
6: Κάποια στιγμή.
7: Τελείωσε ο Μπακόπουλο στην Κάνα.
6: Περίμενε. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν θα το πάρει η Κάνα.
7: Ρε παιδί, πλάκα.
6: Φαντάζομαι το παίρνει η Κάνα.
2: Τέλο πάντων. Πρέπει να τα σηκώσουμε.
6: Δεν θα πάει το πάρει, λέω τώρα η Κάνα. Με ποιο ρίσκο υπάρχει πάντω αυτό.
3: Το παίρνει η Κάνα φέτο.
6: Αυτό το έχει πει.
7: Έχει και εσκιμώσει θα σε κάνουν.
6: Μοντάρο ανασκόπηση 2004 Euro και αυτό το έχει πει σε συνέντευξη τύπου Γιαννακόπουλο. Ο Στέλιος που λέει εντάξει, δεν είναι μια τρελή να πούμε πάμε να πάρουμε το Euro. Και παίρνω πάλι. Τέλος πάντων, λέμε ρε παιδί μου όμως ότι ο Μπάμπα πες ότι είναι κανονικά εδώ μαζί μας. Ο Τέιλορ λες μένει, θέλει προσαρμογή. Αν έπαιρνε Γιαννούλη όπως το υπολόγιζε να συμβεί και γρήγορα και όλο ο ΠΑΟΚ, πού να παίξει ο Τέιλορ, ρε φίλε.
2: Κοίταξε. Σε περίπτωση που έρθει ο Γιαννούλης και υπάρχει ο Μπάμπα και υπάρχει ο Τέιλορ, νομίζω ότι λογικά είτε ο Σκοτσέζος, ναι, κάποιος περισσεύει. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν μπορεί να παίρνουν παιχνίδια και οι τρεις.
7: Ναι, ναι. Ο Μπάμπα έχει ακόμα συμβόλαιο.
2: Το λογικό θα είναι έχει ανανεώθηκε αυτομάτως.
7: Α, οπότε ναι, έχει. Μάλιστα.
2: Ο Τέιλορ είναι λίγος, μη μας τρελαίνεις. Ναι ρε Μπάνε, εντάξει, είναι λίγος, εντάξει. Μην κρίνετε έτσι εύκολα ρε ποδοσφαιριστές.
7: Στάση με το κοινό του αυτή τη στιγμή, απολαμβάνουμε τον.
6: Γκουστάβο Βαρέλα.
2: Α, συγγνώμη, υπάρχει και τέταρτος. Και ο Τζόναθαν Γκόμες. Μου το θυμίζει ο τέτοιος.
6: Ποιος είναι αυτό.
2: Ο Τζόναθαν Γκόμες είναι ο Αμερικανο-Μεξικάνος.
6: Ναι.
2: Ένας μικρός 20 χρονών, 21, είχε έρθει πέρσι. Δόθηκε δανεικό στην Αλμπαθέτε.
7: Ναι, ναι, ο Τζόναθαν. Τζόναθαν, σωστά, σωστά.
6: Η μνήμη είναι μια χαρά.
2: Έπαιζε, μια μαζί, χαρά με, έπαιζε μαζί με τον. Μαζί με τον. Πες τον.
7: Για τον Καλικάτζαρη.
2: Του Ολυμπιακού.
6: Ποιον ρε.
7: Α, το.
2: Το Φόρ.
7: Το Φόρ το οποίο είχε πλακωθεί με τον Ντραγκόφσκι, έλα.
2: Ναι.
7: Μεξικανό.
3: Μπεταγκόρ.
7: Ο Μπεταγκόρ.
2: Τον βγάλαμε στην εκπομπή. Μαζί κάναν την πορεία στο.
7: Και αποκλείσαν τη Ρεάλ.
3: Μεγάλη Αλμπαθέτε.
2: Ναι, μαζί έπαιξε και αυτός.
7: Τι κουβάδες έχουν πάει σε αυτόν τον πλανήτη.
2: Αυτός έπαιζε, τον είχε παίκτη ο Λύση.
7: Ναι. Θυμήθηκα τι ήθελα να σου πω. Ότι... Πες το τώρα, μην το ξεχάσεις.
2: Ναι, okay, θα μου το πεις. Απλά θέλω να ξαναλέω ότι υπάρχει και αυτός, οπότε θα υπάρχουν... Τι, ωραία, λέγε.
6: Τα ξέχασα, λέει ο Μύρτος
7: πάλι. Το ξέχασα.
6: Αλήθεια, λες,
3: αυτός ο άνθρωπος καταλύζει τις προετοιμασίες.
6: Έλεγε ότι κάνει πλάκα τόση ώρα.
7: Λέγε τώρα.
2: Και συνεχίζω το πρόγραμμά μου.
6: Ναι.
2: Ο Γκόμες λοιπόν θα είναι ο τέταρτος αριστερός μπακ που θα είναι στην προετοιμασία αν έρθει και ο Γιαννούλης.
7: Και αυτός μπακ είναι.
2: Αριστερό μπακ, μπακάρα.
7: Που...
3: Καταπληκτικό.
7: Στόπερ παίζει κανένας από αυτούς.
3: Σωστό.
7: Αριστερό στόπερ, παιδί μου, να τα παντρέψουμε λίγο. Όχι. Ε. Αυτό δεν είναι καρακολμίο ο Λόπεζ, όπως το λένε αυτόν. Ο Τζόναθαν εκεί δεν παίζει έτσι.
2: Όχι, δε.
3: Πώς να με.
7: Άρα, Θοδωρή, με αυτά που περιγράφεις, δεν πρόκειται να ακούσουμε από τον ΠΑΟΚ το στόχο στο πρωτάθλημα. Πάμε για μια εντελώς μεταβατική σεζόν.
2: Γιατί πότε τώρα άκουσες αυτό το στόχο.
7: Φαντάζομαι μετά από ένα πρωτάθλημα, όταν είχε πάρει ο ΠΑΟΚ, την επόμενη σεζόν σίγουρα θα πήγαινε.
3: Και στα 100 χρόνια το θέλανε. Ήταν βασικό στόχο.
7: Δεν γίνεται ομάδα που έχει πάρει το πρωτάθλημα να ξεκινάει με κάτι λιγότερο στόχο.
2: Δεν λέω ότι δεν έχει στόχο. Λέω πότε τον άκουσες αυτό το στόχο.
7: Ότι δεν το επικοινωνεί, ρε παιδί μου, γενικά ο ΠΑΟΚ.
6: Τι να βγει να το πει.
2: Ναι,
7: όχι, γενικά δεν το λέει ο ΠΑΟΚ. Αυτό
3: είναι. Νομίζω ο Λουτσέσκου πάντα το λέει.
2: Γενικώς δεν επι.
7: Φορμή.
3: Όχι.
2: Μπα. Δεν επι... Όχι, όχι. Δεν... Και να σου πω κάτι. Και τι νόημα έχει να πει ότι πάω για το πρωτάθλημα. Ναι, πα για το πρωτάθλημα. Πρέπει να βγει κάποιο να το πει. Ο στόχο του ΠΑΟΚ φέτος είναι το πρωτάθλημα, το κύπελο και η Ευρώπη. Ναι, προφανώς είναι.
7: Προφανώς. Εντάξει, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο.
2: Ναι.
6: Ίσως, ίσως οι προσδοκίες φέτος λόγω των πολλών αλλαγών να είναι διαφορετικές πάντως από όλους.
3: Το αν πάει ή όχι, ο ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα θα το δούμε στο γήπεδο αν αυτή η ομάδα που θα δημιουργήσει θα είναι ικανή για πρωτάθλημα.
2: Τι, το θυμήθηκε, τι.
7: Όχι, προχώρα κάτι. Εγώ γελάμε κάτι άλλο, θα σου πω μετά. Ολοκλήρωσε, συμπεριλαμβάνεσαι.
2: Πάντως άκουσα το πρωί ότι οι αποδόσεις στις στοιχηματικές έφεραν τρίτο τον Παναθηναϊκό και τέταρτο τον ΠΑΟΚ.
7: Έπεσε ο ΠΑΟΚ λόγω του Λουτσέσκου που έφυγε και όλες τις αλλαγές που γίνονται. Μάλιστα.
2: Ναι,
7: για τον Μυρότσο έχει γράψει ένα μήνυμα ένας φίλος. Ακούς, ναι. Για τον Μυρότσο έχει γράψει μήνυμα ένας φίλος
8: βάλτε του τα ονόματά σας κάτω από τα παράθυρα για να σας θυμάται.
3: Εδώ είπε το παλικάρι με το μαύρο.
8: Όχι μόνο εγώ.
2: Λοιπόν.
8: Κι άλλοι.
2: Έλα. Λοιπόν, έχουμε, έχω, ευτυχώς έχω τους, τους φίλους στο chat. Έχουμε και πέμπτο αριστερό μπακ, παιδιά.
3: Τι κάνεις, ρε.
2: Είναι ο Ντούγκα.
3: Ποιος?
2: Ο Ντούγκα. Ο Ντούγκα.
8: Ντούγκα το 94 έπαιζε και πάρε 65 χρόνια.
2: Είναι το επόμενο hot prospect του ΠΑΟΚ από την ΚΑΠΑ 19. Αν θυμάστε, τον είχε πάρει αποστολή ο Λουτσέσκου στο παιχνίδι με την Real Sociedad, με την Θέλτα Βίγκο, εκτός έδρας.
8: Εκεί που μιλάει με τα γάλματα, έτσι.
2: Το συζητούσαμε. Τι,
8: ναι, εκεί που μιλάει με τα γάλματα, ναι.
2: Εκεί μαζί. Ναι, ναι, εκεί. Τον είχε πάρει αποστολή, δεν θυμάμαι γιατί. Έλειπαν πολλοί, δεν ξέρω τι. Πάντως τον είχε πάρει αποστολή και το είχαμε συζητήσει και στην εκπομπή. Τι είναι αυτός ο παίκτης. Είναι το επόμενο hot prospect και είναι αριστερό μπακ, πέμπτο.
8: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Από τους πέντε παίζει κανείς και εξτρέμ. Ή κάπου είναι παιδιά να χωρέσουν, δηλαδή. Τι γίνεται.
3: Είναι πέντε καθαρό με αριστερά μπακ.
8: Δηλαδή μόνο αριστερά μπακ. Τι γίνεται, ρε φίλε.
2: Θα παίξουμε πολύ από αριστερά φέτος.
3: Ναι, ο Τέιλορ μπορεί και να απολυθεί, εγώ πιστεύω πολύ.
8: Καλά, ναι. Άμα είναι
9: και αν πάρει το Γιαννούλη, σίγουρα ο Τέιλορ θα φύγει.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση.
9: Γιατί
2: κάποιος πρέπει να φύγει, ναι.
9: Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να φύγει ο Μπάμπα.
8: Όχι, ο Μπάμπα δεν φεύγει. Μπάμπα, είναι ο Ράχμαν. Λος.
2: Εντάξει, δεν φεύγει. Όλοι φεύγουν. Γιατί.
3: Εντάξει, αν έρθει με και πρόταση και λοιπά, εντάξει, μπορεί να γίνει. Ή αν ζητήσει τρέλες για επέκταση, προφανώς. Πολλοί λόγοι υπάρχουν για να φύγει κάποιος. Αλλά είναι μουντιαλικός, θα φέρει και έσοδα. Αν το πάρει Γκάνα κιόλας, θα έχει ακόμα περισσότερα κλπ. Τέλος πάντων.
2: Παρακαλάμε όλοι.
3: Αδερφέ μου, μείνε λίγο μαζί μας αν προκύψει κάποιο ερώτημα. Το παρακολουθείς και παρεμβαίνεις εσύ, εντάξει.
2: Βεβαίως.
8: Μείνε όπως είσαι, μην αλλάξεις.
3: Ρε, ο Ντόμου έχει στείλει 20 μηνύματα. Ρε, μην σπαμάρει συνέχεια με το γούλι εδώ πέρα. Πότε κεράσει τώρα, λέει καριδόπιτα με παγωτό.
9: Καριδόπιτα με παγωτό.
8: Εγώ.
3: Ναι, έτσι λέει.
9: Εντάξει, καριδόπιτα.
3: Ξέρω εγώ.
8: Σε εσά δεν σα φέρω εδώ στα λεφτά
9: που λέει. Αν φέρει κάτσε πίτα με παγωτό, φέρε πορτοκαλόπιτα.
8: Πορτοκαλόπιτα θα
9: φέρω. Όχι καριδόπιτα.
8: Πορτοκαλόπιτα με παγωτό. Με παγωτό κανέλα. Έχει φάει. Άστο.
3: Ναι, με παγωτό κανέλα, ναι.
9: Παγωτό κανέλα.
8: Λέει, άστο, θα βάζει τα κλάματα. Έλα, Θεοδωρή.
2: Χαστά σε λίγο. Ένα λεπτάκι λέει. Έχουμε και έκτο αριστερό μπακ. Το Ρομπέρτο Κάλλος. Hot prospect από την ΚΑΠΑ 17. ο Μάνταλος.
3: Ο Ντούγκα υπάρχει σίγουρα. Έτσι.
9: Και έχουμε ένα 11χρονο. Λουκούμι.
3: Πεχταρά. Λοιπόν, έλα, πάμε παρακάτω. Θέλετε να πούμε κάτι για Παναθηναϊκό. Σιγά-σιγά ο Θεοδωρής παραμένει μαζί μας. Ναι, λέει ο Πάνος απέναντι. Εντάξει. Γιαννούτσος είναι έτοιμος.
9: Αφού είναι αρρωστάκι. Αφού είναι αρρωστάκι.
8: Το μπιλάκι μας να βγάλουμε.
9: Και άλλο αρρωστάκι από πίσω. Μαριάννα.
3: Συνδέσμο φιλάθλου είναι από εκεί.
8: Ναι, έλα, αγόρι μου με τις λίμνες σου.
9: Φέραμε θύρα 13.
3: τι, πού έπαιζε αυτός τώρα. Εδώ, γκολφ παίζει ο τύπος εδώ.
8: Όχι, που όχι, κάποια λίμνη εκεί πέρα.
3: Φίλε, συγγνώμη, μπορείτε να φωνάξετε Γιαννούτσο. Να μιλήσουμε για ρεπορτάζ. Να σε καλά.
10: Έρχεται σε λίγο.
8: Βρήκα
10: μια ταπεινή σκιά γιατί χθες είχε πολύ ζέστη.
9: Τι ταπεινή αγόρι. Με έχει πάρει τηλέφωνο πριν την εκπομπή.
10: σε ένα ήσυχο μέρος.
9: Με έχει πάρει τηλέφωνο πριν την εκπομπή ένας φίλος και συνάδελφος που βρίσκεται μαζί με τον Γιαννούτσο στην Ολλανδία.
3: Ναι.
8: Ναι.
3: Να σκεφτώ λίγο.
8: Υποψιαζόμαστε, ναι.
3: Ναι.
9: Υποψιαστήκατε.
8: Ναι,
2: και τον ουφιανεύει.
9: Αυτός που υποψιαστήκατε λοιπόν, ο Δέλτα Δέλτα.
8: Ναι.
9: Και μου έχει πει γιατί το παιδεύετε το παιδί.
3: Δεν το έχει.
9: Και το βγάζετε στους 37 βαθμούς Κελσίου.
3: Έχει πιάσει σκιά τώρα.
10: Έχει 37. Ναι.
8: 37
9: έχει. 37 σήμερα.
8: Άστο, σήμερα έχουν βελάξει.
10: Σοκ. Έχει. Αυτή τη στιγμή έχει 36, ναι.
8: Έχουνε
9: και φυσικά δεν τον λυπήθηκα και του είπα πάλι απ' έξω θα βγει.
10: Αν μπορεί λίγο να πας στον ήλιο, γιατί δεν έχει καλό φωτισμό.
8: Δεν σε βλέπει καθαρά.
3: Εκεί
8: ποιο είναι το Drogen Brugen Dragon, τι είναι αυτό.
9: Τι έχεις παίξει με το Δεσίλα μπιλιαρδό.
10: Ναι, είναι... Έπαιξα χθες.
9: Και έχασες.
10: Καλή δουλειά.
3: Σκοτώνεστε.
10: Καλή δουλειά, φίλε μου.
9: Έχασες.
8: Το βράδυ, ρε παιδιά, αφού τελειώνει.
9: Περίμενε. Έχασες.
10: Κέρδισα στο τελικό.
9: Α, γιατί άμα έχανες από το Σίλα στον μπιλιάρδο.
8: Μπράβο, αγοράκι μου. Μπράβο.
10: Αθλέτικο, ρε. Αθλέτικο.
9: Μόνο αθλέτικο.
8: Έτσι.
3: Θέλω να ενημερώσω τον κόσμο.
10: Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό, αλλά μου έχει μάθει ο πατέρα μου.
3: Περίμενε. Ποιο είναι, ο Στίβεν Χέντρι, ο πατέρα σου. Περίμενε, λέω.
10: Ο Σάλιβαν.
6: Μου στέλνει τώρα εδώ ο Σπύρος, για να ξέρετε, ο Ντούγκα είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ναι. Έχει μπει και στην αποστολή κόντρα στη Θέλτα. Θυμάσαι, αδερφέ μου, Χαστά. Αυτό ναι, μου το υπενθυμίζει. Δεν το άκουσα εγώ, συγγνώμη. Ναι, ναι. Και είναι γεννημένο στο 7.
2: Μ' αρέσει που με παρακολουθεί.
6: Σε παρακολουθώ, ρε. Απλώ δεν προλαβαίνω όλα γι' αυτό. Το 7 είναι γεννημένο, έτσι.
2: Ναι.
6: 19.
2: Ναι.
6: Okay.
11: Ψηφίζει.
6: Okay. Και πώς προέκυψε Ντούγκα, ρε φίλε, να έρθει στον ΠΑΟΚ. Τι έγινε, πώς έγινε αυτό.
11: Εντάξει. Ήταν ο μπαμπάς.
2: Δεν είναι.
11: Γνώρισε τη μαμά στον γκολ του Ντούγκα.
3: Τι είναι, το κλικείς. Τελικό. Από το κλικείς.
6: Δεν έχει σχέση με Βραζιλιά.
2: Όχι, ρε, δεν έχει σχέση με
11: Από το δομοκό είναι.
6: Εντάξει, φίλε. Δεν το, συγγνώμη, ρωτάω, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
2: Εντάξει. Απλά, ναι, εντάξει. Απλά μας θυμίζει όλους το.
11: Το Ντούγκα το Βραζιλιά.
6: Το αμυντικό χάφ τη Βραζιλία στο
11: 1994.
2: Καλώ.
11: Τράβε κάτι καψούλια.
3: Μισό τώρα. Γιαννούτσο, ναι. Τον Ντούγκα τον θυμάσαι.
12: Δεν τον θυμάμαι, αλλά τον γνωρίζω ω όνομα.
3: Εντάξει, άμα δεν τον γνώριζε, θα έκανε άλλη δουλειά.
2: Φέτο θα τον βλέπει στον πάγο.
6: Το Χένρι που σου είπα εγώ, τον θυμάσαι, τον ξέρει. Ή το Ρόνιο Σάλιβαν, α πούμε.
11: Τον Σάλιβαν τον είπε μόνο του. Μεγάλη.
6: Τον έχει δει να παίζει όμω.
12: Τον Σάλιβαν τον θυμάμαι.
6: Εντάξει.
3: Ευχαριστούμε,
6: ευχαριστούμε φίλε, καλή συνέχεια. Γεια. Είσαι τρομερός και σήμερα.
3: Φεύγει πίσω στη λίμνη.
2: Καλές βουτιές.
12: Eurosport 1 κάθε Σάββατο πρωί με τον πατέρα μου βλέπαμε τον Οσάλιβαν.
3: Το ύφος σου λίγο με ενοχλεί όμως.
11: Διαρδόρο σοβαρός ο πατέρας του Γιαννούτσου. Δηλαδή δεν παίζεις.
3: Εμείς βλέπαμε τέτοιο. Εμείς βλέπαμε σούπερ Σάββατο.
11: Ο οποίος πατέρας του Γιαννούτσου πρέπει να είναι στην ηλικία μας.
12: Είναι πολύ σοβαρός και μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή.
3: Ο πατέρας σου.
11: Τα φιλιά μας στον μπαμπά
3: Γιαννούτσε.
6: Και αν είπαμε μια κουβέντα παραπάνω, συγγνώμη.
3: Επειδή ο Μακόπουλος έχει τσακωθεί με τη μισή λάμπα.
11: Μπαμπά Γιαννούτσο, όποτε θέλεις, σε παίζω ένα πάγκο στο μπιλιάρδο. Με μπαμπά Γιαννούτσο δεν μπλέκεις.
3: Οπα.
11: Ξεκάθαρα.
6: Το ξέρεις.
11: Όχι, να το λέω έτσι.
3: Το ξέρεις, όχι. Απλώς το κάνω για το ριλάκι.
6: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
12: Και με νίστρου που δεν μπλέκεις πάντως, παιδιά.
11: Ω, έτσι αυτά, έτσι. Ελάτε.
12: Εξαντλητική η προπόνηση σήμερα.
6: Ναι.
11: Όχι, δεν του λυπήθηκε.
12: Μία ώρα και 45 λεπτά το πρόγραμμα. Οι παίκτες πραγματικά ταυτίσανε. Στο τέλος είχαν πέσει κάτω. Παρότι ενυδατωνόντουσαν όλη την ώρα, τους φέρνανε νερά. Το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ σκληρό σήμερα. Είχε κυρίως τακτική, επιθετική τακτική. Με τον Ίστρουπ να κάνει και μία ομιλία και να λέει στους παίκτες του ότι θέλω να πνίγετε τους αντιπάλους σας. Θέλω να είστε συνεχώς στην αντίπαλη περιοχή μέχρι να λυγίσουν. Στο τέλος του προγράμματος είχε και ένα πρόγραμμα καμικάζι που τρέχανε οι παίκτες σε όλο το γήπεδο και στο τέλος είχε και τελειώματα. Και πραγματικά υπάρχει και ένα βίντεο στο athletico.gr, μπορείτε να το δείτε, που οι παίκτες στο τέλος έχουν λυγίσει, έχουν πέσει κάτω. Και πάνε οι βοηθοί προπονητών και τους δίνουν συγχαρητήρια για την ένταση της προπόνησης.
6: Εγώ έχω να πω ότι με τα ακουστικά που έχεις βάλει δεν ακούς τι γίνεται γύρω σου και φωνάζεις. Σαν κάτι κουφούς ανθρώπους οι οποίοι φωνάζουν και τέτοιο. Εντάξει, σε ακούω προσεκτικά πάντως αυτά που λες. Έχεις ένα ενδιαφέρον ως προς το ότι είναι λίγο αιμοβόρος, ότι τους πνίγουμε κλπ. Που λέει ο Νίστρουπ. Είναι ξεκίνημα αυτό ακόμα. Εγώ, παιδιά, ξαναλέω ότι για τις προπονήσεις το ξεκίνημα περιμένω λίγο να δω τι γίνεται. Τι λες.
11: Δίνει ένα στίγμα.
6: Δίνει ένα στίγμα ο Νίστρουπ.
11: Πάντως ότι δεν αστείευεται.
3: Και ότι διαφοροποιεί και λίγο τον τρόπο που θα αγωνίζει ο Παναθηναϊκός.
11: Και την νοοτροπία και την προσέγγιση σε όλα. Και την νοοτροπία που θέλουν να έχουν οι παίκτες του. Εγώ στέκομαι πάρα πολύ και σε αυτά που έχει γράψει αυτές τις μέρες ο Βασίλης πάνω, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και τα μεταφέρει πάρα πολύ ωραία και τα βίντεο του όλα είναι λες και είσαι εκεί.
3: Και να το βίντεο.
11: Δούμε. Και πρέπει να το δούμε.
3: Κοίτα
11: το
3: τετέι.
11: Έχει τελειώσει εκεί ο τετέι. Δεν αντέχει άλλο. Εγώ στέκομαι πάρα πολύ στην πρώτη κουβέντα που τους έκανε γιατί είναι μάθημα νοοτροπίας. Σε έναν φλατ. Φλόρο σε εισαγωγικά, αν παρεξηγηθώ, Παναθηναϊκό.
3: Γιατί κοιτάς τον Παγκόπουλο. Σε ένα φλόρο.
6: Επειδή έδειξε τα παπούτσια πριν που είπαμε το.
11: Λέω, αφού το είπαμε τη λέξη νωρίτερα, την
3: ξέρω. Γνωριζόμαστε!
6: Όχι, ρε. Μου πιάνει το χέρι που έτσι μιλάει και μου λέει. Μη, δεν τα λέω για σένα. Μη
11: για να μην παρεξηγηθείς, ρε παιδί μου, αυτό το λέω.
3: Για να φλόρω.
11: Το ότι πάει ο προπονητής και τους λέει δεν πάει να έχετε χτυπήσει, δεν πάει να έχετε ματώσει. Όποιον δω να εγκαταλείπει τη φάση και να πάει και να κάνει και να διαμαρτύρεται. Όχι στη δική μου ομάδα αυτά. Από μένα ένα πρώτο respect το έχει.
6: Αυτές οι φλωρίες αλλού δηλαδή.
11: Θα τα δούμε. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Ούτε μεγάλο τέτοια, ούτε αυτά. Αλλά εγώ τα δέχομαι.
2: Των πρώτων ημερών της προετοιμασίας, το πέφτουν κορμιά.
11: Δεν είναι μόνο Θοδωρή.
3: Όμως δεν είναι πάντα έτσι.
11: Δεν είναι πάντα έτσι, πάνω μου. Στον Παναθηναϊκό, ειδικά των τελευταίων ετών.
2: 99%. Όχι σε όλες τις ομάδες.
3: Γύρνα πέρσι στην προετοιμασία επί Βιτόρια και θα δεις ότι δεν ήταν έτσι.
4: Γύρνα πέρσι.
6: Εγώ πήγα να συμφωνήσω με.
13: Δεν είναι χέγγιο επιτυχία.
6: Όχι,
4: δεν είναι χέγγιο επιτυχία. Εμένα μου δίνει ένα στίγμα.
13: Είναι ότι βλέπει διαφορετικό στυλ από τον Παναθηναϊκό πλέον. Βλέπει κάτι άλλο. Μια ομάδα που θα έχει πολύ ένταση. Αυτό. Το αν θα έχει επιτυχία ή όχι.
4: Αυτό είναι άλλο πράγμα, παιδιά. Παίζουν άλλα πράγματα.
6: Και πάντα παίζουν ρόλο και τα εργαλεία που έχει για να κάνει κάτι.
13: Και το ρεκόρ του Ματία Αλμέιδα σε προπόνηση 2,5 ώρε δεν το σπάσει κανένα.
4: Να σα πω, παιδιά, εγώ το λέω στο θέμα τη, ξαναλέω. Νοοτροπία. Παναθηναϊκό ήταν μια ομάδα η οποία τέχανε και κέρδισε ένα και το αυτό. Το να πας να τους βάζεις γαβ-γαβ από την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία, άλφαρε γαβ-γαβ, δεν είναι και ότι πιο σύνηθες στον Παναθηναϊκό. Εγώ απλά σαν στίγμα το δίνω, ναι. Όπως το δίνει ο Βασίλης αυτές τις μέρες από πάνω.
6: Το βλέπουμε.
13: Να σας ρωτήσω κάτι. Οι ποδοσφαιριστές πώς το εισπράττουν όλο αυτό? Την αλλαγή, την πολύ μεγάλη αλλαγή.
14: Χθες που μιλήσαμε με τον Ζαρουρί, που έχουμε την αποκλειστική συνέντευξη, μας είπε ότι πάντα ένας νέος προπονητής έχει πολλές φιλοδοξίες και τους αρέσει όλη αυτή η πίεση που υπάρχει και όλη αυτή η ένταση που υπάρχει στις προπονήσεις. Δεν αναφέρθηκε στους προηγούμενους προπονητές του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν σαν να αναφέρθηκε με αυτή τη δήλωση.
4: Γιατί έζησε και πολλούς πέρσι. Πρόλαβα ζήσει με τον υπηρεσιακό τον Κοροπούλη 4. Ο Ζαρουρί σε μια σεζόν.
13: Σωστά. Γιατί δεν είναι μόνο και το προπονητικό team, τι σχέδιο έχει, τι πλάνο
14: σήμερα
13: προπονητικό.
14: Σήμερα έδειξε και σύστημα ο Νίστρουπ.
4: Για πες, μάνα μου.
14: Ασχολήθηκε πάρα πολύ στο πρώτο δίτερμα της τακτικής με το 4-3-3 με δύο οχτάρια, όπου είχε Τσιριβέγια, Τσέριν και Γιάγκουσιτς σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο, με Αντίνο στο ένα φτερό, Ζαρουρί στο άλλο και Τετέι μπροστά. Ενώ στη συνέχεια δοκίμασε και το 4-2-3-1.
4: Με δίδυμο ποιους?
14: Στην άμυνα, σε αυτό το πρώτο δείγμα, ας πούμε, εντεκάδας, είχε Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλο αριστερά και Ίγκασον με Κάτρι και τον Πένια στο τέρμα.
4: Μπιλί, στο 4-2-3-1 δίδυμο ποιοι ήταν? Τσιριβέγια με
14: Τσέριν και το άλλαζε, έβαζε και τον Καμαρά.
4: Ωραία.
14: Γενικώς το Τσιριβέγια δείχνει να τον πιστεύει πάρα πολύ, τις επαφές του, του αρέσουν, τον επιβραβεύει συνεχώς. Παίρνει πολύ σωστά την μπάλα από τον τερματοφύλακα, γυρίζει και παίζει είτε τα μπακ είτε τα χαφ, παίζει πολύ ωραία και γρήγορα ο Τσιριβέγια και αρέσει πολύ αυτό στον Ίστρουπ. Το κρατάμε αυτό γιατί δείχνει να του αρέσει.
4: Τα δύο σχήματα πάντως αυτά έχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους, απλά... Γυρίζει το τρίγωνο στη μεσαία γραμμή.
15: Και πού είναι 4-2-3-1. Το δεκαροειδέ σου.
4: Έχεις δύο αμυντικούς χαφ και έναν μπροστά δεκάρι. Στο 4-3-3 γυρίζει το τρίγωνο, έχεις ένα χαφ, δύο οχτάρια. Αυτό είναι
6: το δεκαροειδέ σου. Στο
13: 4-3-3 ο καθαρός κόφτης ποιος είναι?
15: Το Τσιριβέγια στο 6.
14: Ο Τσιριβέγια και ο Καμαρά, αυτούς τους δύο δούλεψε.
15: Και μετά να βάζει τον Καμαρά.
4: Okay.
14: Τον Κοντούρι θίγνει να τον υπολογίζει πιο πολύ ως οχτάρι. Τουλάχιστον σε αυτές τις πρώτες μέρες. Επίσης, κάτι ενδιαφέρον, δεν υπάρχει άλλος καθαρόμενος σεντερφόρ πέραν του Τετέι που έχουμε πει. Σε αυτές τις πρώτες μέρες ο Παντελίδης παίζει ως σεντερφόρ και δείχνει να του συμπεριφέρεται και ως σεντερφόρ. Δηλαδή, οι οδηγίες που του δίνει, γιατί συνεχώς σταματάει την προπόνηση, του δίνει οδηγίες, είναι οδηγίες εννιαριού με τον Παντελίδη να βάζει πολλά γκολ. Και σήμερα στο δίτερμα έβαλε ένα τρομερό γκολ που θύμισε αυτό που είχε βάλει μέσα στο Καραϊσκάκι.
4: Το οποίο ακυρώθηκε.
15: Όχι, αυτό που είχε βάλει με την Κηφισιά.
14: Όχι, εννοώ αυτό με την Κηφισιά.
4: Ναι, ναι, οκ. Okay.
6: Okay. Ναι, το πλασέ που κάνει.
15: Επίσης, αυτό που λέει ο Βασίλης, σας κρατήστε το, γιατί εντάξει, θα έρθει φορ και θα τα πούμε σε λίγο τα μεταγραφικά. Και πρώτα θέλω να γυρίσει και ο Ντέσσερ υγιής, θα παίξει κάποιες φορές και 4-4.
6: Να σε προλάβω λίγο. Να σε προλάβω.
15: Θα το βάλει δίπλα στο φορ.
6: Όχι, άλλο πάνω από. Εγώ πιστεύω ότι τον Τετέι φέτος, αυτός ο τύπος εδώ, Νίστρουπ, θα τον εξελίξει πάρα πολύ. Ο Τετέι μέσα στον επόμενο χρόνο ή και δύο μπορεί να πάρει μεταγραφή άνετα. Εξωτερικό.
15: Μακάρι. Το παιδί, γενικά είναι βασικά να εξελιχθεί πρώτα απ' όλα και να φτάσει ακόμα πιο ψηλά
6: και
15: από
6: μιας
15: αυτό.
6: Και μια και κάποιοι φίλοι εδώ πέρα ίσω στενοχωριούνται, απογοητεύονται λίγο, βλέπουν κάποια πράγματα που λέει όλα ίδια λέει. Θα σου πω κάτι. Εγώ τώρα δεν είμαι στο ρεπορτάζ όπως είναι άλλοι εδώ, πολλοί συνάδελφοι αυτή τη στιγμή τώρα στο πάνελ, αλλά θα πω το εξής. Ο τύπος αυτός με πείθει πολύ περισσότερο από προηγούμενες λύσεις που ακολούθησε ο Παναθηναϊκός. Αυτό λέω μόνο.
15: Για το πάντως, να συμπληρώσω και να ολοκληρώσω για να μιλήσει ο Βασίλης, θα υπάρξουν σχήματα που θα το δείτε, ο Γιαννούτσος. Θα υπάρξουν σχήματα που θα το δείτε ότι τον Παντελίδη μπορεί σε 4-4-2 καθαρό να τον έχει δίπλα στο φορ.
6: Μακάρι.
15: Το οποίο μπορεί να το υπηρετήσει έτσι, ή να είναι λίγο πιο φυσικό.
13: Και ήταν φτερό,
15: Ναι. Λέτε, δηλαδή, όσο τον έχουμε στην αλφαεθνική σαν εικόνα, ήταν παντάκρα, ναι.
6: Λοιπόν, οκ. Μπίλη, κάτι άλλο φοβερό έχεις ή να σε κρατήσω λίγο στην παρέα μας, μήπως προκύψει κάποιο ερώτημα και να σε αποδημήσω λίγο.
14: Και ο Αντίνο, μια και ρωτάει, ο Κώστας σήμερα πέρναγε τους παίχτες 2-2 πραγματικά. Ήταν εξαιρετικός, έχει ανέβει πολύ τις τελευταίες δύο μέρες. Θα περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες ημέρες.
6: Ο Γιαννούτσος έχει μπει στο κλίμα.
4: Εν τω μεταξύ, τρεις Βασίλειδες έχουμε μπει μπόνους, ε. Τρεις Βασίλειδες.
6: Βασίλη!
15: Λοιπόν, μαμά, Αντίνο, άκουσε με λίγο. Το παιδί πάει πολύ καλά, εντάξει. Πες και στον μπαμπά, Αντίνο, όλα καλά.
6: Δυο-δυο
15: μου λέει το Βασίλη.
6: Ρε αλήτη, Γιαννούτσο, δυο-δυο τους περνάει.
15: Λοιπόν, άστα τα Βιτόρια Σέμπρε.
14: Έχω και βιντεάκι, το έχω στείλει.
6: Πες να πηγαίνουν ένας-ένας.
15: Σι, σι. Σι, μαμασίτα, σι.
6: Περίμενε, ρε.
15: Μιλάμε, μαμά, Αντίνο.
6: Περίμενε. Λοιπόν, περίμενε μαζί μας και εσύ, Βασίλη μου. Συνεχίζουμε τώρα με γουλή εδώ τώρα να συνδέσουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο Παναθηναϊκός στα μεταγραφικά ζητήματα. Θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα για τον Σέντε Φόρ, τον Ράστοντερ, τι γίνεται εκεί. Ένα παιδί, του κουβεντιάζαμε τώρα ερχόμενη. Είναι ένα ψηλό φόρ, έτσι. 1,90.
15: 91. Το αγόρι αυτό, λοιπόν, όπως έχουμε πει τις τελευταίες δύο μέρες για την κίνηση που έκανε ο Παναθηναϊκός, που το έχει αφήσει στην άκρη για να φεγγάρει, αλλά έκανε την κίνησή του και το ντου προς την ντουν. Ντου προς την ντουν, ακριβώς. Υπάρχει πλέον συμφωνία προφορική με την ελβετική ομάδα, πρωταθλήτη Ελβετίας, για ένα ποσό κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ, σύν κάποια μπόνους, είναι ένα ποσοστό μεταπόλησης. Έχει μπει η τελική ευθεία η μεταγραφή και είναι κάτι το οποίο μετά τον De Vrij, το οποίο το είχε καθαρίσει σε μεγάλο βαθμό ο Κοτσόλης, ήθελε να πάει στον επιθετικό μετά, ακριβώς γι' αυτό που λέει και ο Βασίλης, ότι πλην του Τετέι, ακόμα και αν μπει στο παιδί και θεραπείες κάνει πάνω. Δεν έχει άλλο center forward και έπρεπε λίγο να έχει και το forward του νωρίς να μπει στο κλίμα γιατί έχει προβληματικά. Έχει αξία να πούμε 2-3 πράγματα γρήγορα για το Ράστοντερ, ότι οι Ελβετοί στην αρχή ζήταγαν αυτός ο κύριος Άλμπρεχτ, ο αθλητικός διευθυντής της Ντομινίκ Άλμπρεχτ, ζήταγε 7 εκατομμύρια. Mm-hmm. 6-7, Βασίλη. 6-7.
6: 6-7, ναι.
4: Σαμάτατε.
6: Για Γένσεν θα πούμε, ο Βερβελές θα βγει. Περιμένετε λίγο.
15: Ναι. Διατήρησε τέλος πάντων μια πολύ σταθερή στάση ο Κοτσόλης όλη αυτή τη διαδικασία. Πήγανε και τα βρήκανε με το παιδί, με τον ποδοσφαιριστή και κατάφερε, και εδώ έχει σημαντική σημασία γιατί ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προσπεράσει μάλλον πρόταση από το Αμβούργο, από την Gladbach και από την Πολόνια. Το Αμβούργο μάλιστα, σύμφωνα με τους Ελβετούς, για 2-3 εβδομάδες ήταν το απόλυτο φαβορί για τον Μπάρι. Και το ξεπέρασαν αυτό και με τη συζήτηση που έκανε μαζί τους και με
4: το
15: τα λεφτά
4: που ανέβηκε.
15: Ανέβηκε ή ήταν ήδη.
4: Σάλκι ανέβηκε,
15: ναι. Είχε κάνει μια καλή πρόταση, ότι είχε κάνει καλύτερη από Παναθηναϊκός τα λεφτά και κατάφερε τέλος πάντων να τον ψήσει και να μην πάει Μπουντεσλίγκα και είναι σημαντικό το πώς έχει διαχειριστεί. Είναι επιλογή Κοτσόλη Μπαλντίνη, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι πολύ καλή περίπτωση για την ομάδα και με τον οποίο όταν τον παρουσίασαν του Νίστρουπ ότι έχουμε αυτούς τους παίχτες δες, είναι ο πρώτος που ξεχώρισε από τους επιθετικούς. Ναι, βέβαια έχει τρομερή για το ύψος, το έτσι τουλάχιστον λένε. Παιδιά, εγώ δεν κοιτάω βιντεάκια, θα το δούμε από κοντά.
6: Σαν το λαρετζάκι εδώ.
15: Ναι, κάνει την κόμπρα. Όταν βάζει γκολ, κάνει την κόμπρα κι αυτός.
6: Okay.
15: Είναι ένα inside joke, έτσι έχει πει. Ένα παιδί το οποίο πριν από όχι πάρα πολύ καιρό είχε πρόβλημα σοβαρό για την καριέρα του. Είχε ένα πρόβλημα.
4: Ρε, εσύ το διάβασα κι εγώ σήμερα. Το έχει γράψει του Ρόλα.
15: Ο Ρόλα το έχει γράψει το κείμενο και είναι πολύ ωραίο, όντως, να αξίζει να μπείτε το είδε στο Αθλέτικο. Είχε πρόβλημα στο αριστερό μάτι. Δεν εστίαζε καλά και αυτό του προκαλούσε σοβαρούς πονοκεφάλους, μπορούσε να κοιμηθεί. Και αυτό επηρεάζει την απόδοσή του, την καριέρα, τα πάντα. Μέχρι που πήγε, είδαν ποιο ήταν το πρόβλημα, το αντιμετώπισαν, φοράει ένα φακό για να είναι αυτό και αυτό είναι οκ. Okay. Δηλαδή, πώς μπορεί να επηρεάσει εντελώς την καριέρα του.
4: Δηλαδή, θα βάζει γκολ και θα κάνει, δεν σας βλέπω.
6: Ναι. Δεν έκανε επέμβαση.
15: Θα κάνει έτσι. Δεν ξέρω τι χρειαζόταν παραπάνω. Είναι ένα κείμενο που είχε γράψει το Kicker, το ελβετικό Kicker, και είχε αναλύσει λίγο την κατάσταση τότε. Ήταν νομίζω ακόμα πριν πάρει τη μεταγραφή στην Ντουν, πριν 2,5 χρόνια, 3. Αλλά είναι καλά και φαίνεται τέλος πάντων ότι εξέλιξε την καριέρα του. Mm. Είναι παίκτης που τα πιο πολλά του γκολ τα έχει βάλει μέσα από την περιοχή, μέσα από το κουτί. Έχει καλή, πολύ καλή τεχνική κατάρτιση για το ύψος του. Και καλός και αριστεροπόδαρος και με το κεφάλι και τέλος πάντων έχει διάφορες κινήσεις και ρεπερτόριο. Διαφορετικός εντελώς από Τετέι και από Ντέσερτς. Και επίσης, επειδή στην Ιδανία το λέγανε αυτό, συνηθίζει στις ομάδες του όταν παίζει ειδικά 4-4-2, αλλά και σε κάποια μάτια συγκεκριμένα δύσκολα να παίζει με target man ο κύριος Νίστρουπ, είναι αυτό που ήθελε για το κομμάτι του target man.
6: Ο οφθαλμίατρος λέει αλήθεια βουλής. Και να σου πω, έχει ένα μήνυμα το οποίο εγώ το ακούω προσεκτικά.
15: Τι πράγμα, παιδί μου.
6: Είπα νωρίτερα, παιδί μου, ότι τον Παναθηναϊκό έχω καλύτερο πρόστιμο φέτος με τον Ίστρο κλπ.
15: Ναι.
6: Και λέει ένα φίλο σωστά ότι ό,τι και να κάνει μπροστά από παίκτες, όποιον και να πάρει, αν δεν φτιάξει τα χαφ του λέει όπως πρέπει, δεν θα είναι ανταγωνιστικός όσο θα ήθελε.
15: Συμφωνώ.
16: Και εγώ συμφωνώ.
6: Και θέλω να το δέσω λίγο αυτό με τον Γκένσεν.
15: Το ένα είναι μια περίπτωση
6: που σε αλλάζει επίπεδο, Κώστα, έτσι. Αλλά αυτή η περίπτωση δεν βλέπω να είναι πολύ εφικτή πλέον αυτή τη στιγμή. Τι λες εσύ?
15: Εγώ, ποτέ μιλες ποτέ, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει κάνει όσα μπορούσε να κάνει και έπρεπε να έχει κάνει. Το έχει προτείνει 8 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Με διάθεση να πάει να πληρώσει και σημαντικά ποσά και στην Μπρέντφορντ. Είναι λίγο δύσκολο συνολικά. Δεν είναι μόνο η κυρία Γκένσεν. Είναι και το παιδί ότι θέλει και σκέφτεται ότι μετά από 7 χρόνια στο επίπεδο της Πρέμιερ, γιατί να μην περιμένουμε πως μου έρθει η Λα Λίγκα ή μια ομάδα σοβαρή από την